που είχε αγωνιστεί και πριν από 30 χρόνια. Πλέον όμως έχει χάσει το φως του και έχει οδηγό. Πριν από 15 χρόνια βρέθηκα εδώ και τώρα ολοκλήρωσα, είναι πολύ δύσκολα. Αυτό το στάδιο δεν μπορώ να δω, αλλά βλέπω με την καρδιά μου τα πάντα. Λέει ο Βλαδιμίρος Σάντος από την Βραζιλία. Ένα ακόμα μεγάλο στάδιο, 71 χιλιομέτρων. Για να το καλύψουν οι αθλητές. Σχεδόν διπλάσια απόσταση. Υπάρχει πολύ ζέστη, είναι άσχημη κατάσταση ο Μάθιου Τόμψον. Όσο περνάει ο καιρός, βέβαια, όσο περνάνε οι μέρες, δυσκολεύει ακόμα περισσότερη σωματική κατάσταση. Περιψωμένη αμόλοφηση, όλο το έδαφος, δικαιώματα της θερμοκρασίας, αθλητές σε όλη την ημέρα και περισσότεροι κατά τη διάρκεια της νύχτας για να ολοκληρώσουν αυτόν τον αγώνα, τον απαιτητικό αγώνα. Η ολοκλήρωση του Long March ήταν το τελικό εμπόδιο για αρκετούς αθλητές που ήθελαν να γίνουν μέλη του Four Deserts Club, αυτός ο σύλλογος των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει τον αγώνα της Σαχάρας, του Kobe March, του Atama Crossing και του The Last Desert. Το τελικό αποτέλεσμα στην Ατακάμα βρήκε τους αθλητές να ολοκληρώνουν την διαδικασία στο Σαν Πέδρο. Ο συνολικός νικητής ήταν ο Ζάντι Μαγκόλτ, ο οποίος διαχειρίστηκε την διαδικασία σε όλα τα stages. Ήταν αυτός που πήρε την τελική νίκη. Νιώθω μεγάλη γαλήνη και ανακούφιση, αλλά και ευγνωμοσύνη, αλλά και χαρά όλα την ίδια στιγμή. Δεν θα μπορούσα να κάνω στον εαυτό μου να είμαι ευγνώμων για πολλούς ανθρώπους που με βοήθησαν μαζί. Στις γυναίκες, η Άγγελα Τζάεχ ήταν η πρώτη, με δεύτερη την Κάθια Ράτσερ και τρίτη την Ίτα Μαρζότο. Νιώθω εκπληκτικά τώρα, τα κατάφερα. Ήταν μια πολύ όμορφη αλλά και δύσκολη εβδομάδα. Τώρα αισθάνομαι πολύ όμορφα. Ήταν μια ενδιαφέρουσα προκλητική αλλά και όμορφη διαδικασία. Αυτή είναι η κατάταξη του άνδρες, Μαγκόλτ, Σφάινσεν και Φόξ και στις γυναίκες Ζάεχ, Ράτστ και Μαρζότο. Και ακολουθούν οι εορτασμοί, βέβαια. Άλλο ένα μεγάλο γεγονός να φτάνει στο τέλος τους είναι βέβαια ότι το Atacama Crossing θα είναι από τους πιο αγαπημένους αγώνες σε όσους έλαβαν μέρος και κατάφεραν φυσικά να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία, λέει η Ρίτα Χάνιγκεν, η οποία ήταν διευθυντήρια των εκδηλώσεων, η κοπέλα από την Φιλανδία. Οι απονομές στο τέλος για τους νικητές, τους τρεις του βάθου στην κατηγορία των ανδρών και γυναικών, και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτή η πολύ επιπονή αλλά και δύσκολη και φυσικά όμορφη στο θέαμα για εμάς διαδικασία των αγώνων στις ερήμους. Να είστε καλά.

0: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Ρασμπάταρι. Or Re-Battery. Για σωστή διαχείριση μπαταριών από πατίνια, μηχανάκια, αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη.

0: Και θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
1: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε σημαντικά γεγονότα, κυρίως από τον χώρο της ιστιοπλοείας, και θα βρεθούμε στην διοργάνωση του GC32 που επιστρέφει στην Ισπανία για να διαγωνιστεί σε έναν από τους κορυφαίους και πιο διάσημους διαγωνισμούς σε μια ρεγκάτα της Μεσογείου, στο Copa del Rey Mapfre. Με αγώνες στον κόλπο της Πάλμα, γνωστός για την σταθερή θαλάσσια άβρα του, το GC32 είναι για άλλη μια φορά σε τέλειες συνθήκες. Τα καταμαράν αυτά με το foil προετοιμάζονται για άλλη μια μοναδική παράσταση, έναν εξαιρετικό αγώνα. Πριν από την Ισπανία, οι ομάδες αγωνίζονται για πρώτη φορά στον Ατλαντικό ωκεανό κατά τη διάρκεια του δεύτερου stage αυτής της περιοδίας, στο Λάγκος της Πορτογαλίας, στο GC Racing Tour. Μετά από μια εβδομάδα εξαιρετικού ανταγωνισμού, η γαλλική ομάδα Νορότο, με κυβερνήτη τον Frank Camas, κατάφερε να ξεχωρίσει και να δώσει το στίγμα η γαλλική ομάδα. Το ίδιο συμβαίνει και με το JD Drone GP, τα κορυφαία διεθνή πρωταθλήματα. Αυτός είναι ο Frank Camas, ένας ιδιαίτερος αγώνας, μια πολύ μεγάλη μάχη. Ήμασταν πολύ κοντά με τους μονομάχους. Καταφέραμε όμως να ξεχωρίσουμε.

θέλουμε. Και αυτό που θέλουμε είναι να βελτιωνόμαστε συνεχώς, λέει ένας από τους θρύλους της ιστιοπλοείας και κατ' επέκταση των σκαφών καταμαράν. Μοναδικό το GC Racing Tour, το Copa del Rey Mafre, είναι μια ευκαιρία για να αναπτύξουν τα καταμαράν με φόιλ μεγάλες ταχύτητες. Εδώ που βρίσκεται η αφρόκρεμα των αγωνιστικών σκαφών με πλήρως επαγγελματικά Maxi 72 και κατηγορίες όπως Grand Prix TP 52, Swans X35 και J80. Σας καλωσορίζω στο GC32, στο 37ο Copa del Rey Mafre. Μας λέει ο Κρίστιαν Σέρερ, ένα από τα πιο διάσημα και μεγαλύτερα ιστιοπλοϊκά γεγονότα στη Μεσόγειο. Είμαστε εδώ για τρίτη φορά στην κατηγορία GC32 και η διοργάνωση, όπως μπορείτε να δείτε, αποτελείται από πολλές διαμορφωμένες τάξεις. Έχουμε 12 κατηγορίες που αγωνίζονται εδώ. Μόνο Halls, υπέροχους ιστιοπλοούς, την κλάση IRC. Έρχονται Maxis, Melges και φυσικά τα GC32, τα καταμαράν με το foil. Στο Real Club Νότικο της Πάλμα φιλοξενούνται οι ιστιοπλόοι και τα σκάφη σε έναν εξαιρετικό χώρο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, από τα καλύτερα που υπάρχουν στον χώρο της ιστιοπλοείας, και βέβαια πάντες απολαμβάνουν την θαλασσινή αύρα και την ευκαιρία για ανταγωνιστικότητα σε αυτό το στάδιο όπου αρχίζουν και ανεβαίνουν οι παλμοί. Είμαστε ένα πολύ μικρό μέρος αυτής της δεκάτα, λέει ο Στιουαρτ Τσίλντρεϊ. Αναφέρομαι στον αγώνα για το GC32. Υπάρχουν αρκετοί αξιωματικοί αγώνων που συνεργαζόμαστε. Σύντονες δραστηριότητες. Έχουμε το ίδιο να κάνουμε και με τους υπόλοιπους. Υπάρχουν εδώ ιδιοκτήτες ομάδων που παίρνουν υπέροχα. Μια φανταστική ατμόσφαιρα στο Copa del Rey. Όλοι παίρνουν καλά και ο αγώνας αναμένεται να είναι εξαιρετικός. Απολαμβάνουμε πραγματικά να έχουμε και να ζούμε τέτοιες στιγμές και όλοι συνεισφέρουν σε αυτό. Απλά αυτό που θέλουμε είναι να διασκεδάσουμε και αυτό είναι το ζητούμενο, και φυσικά να έχουμε μια καλή πλεύση. Το GC32 είναι η μοναδική υπερσύγχρονη κατηγορία πολλαπλής γάστρας που αγωνίζεται στο Copa del Rey, όπως και από τις, μια από τις ταχύτερες κατηγορίες ενός σχεδίου στον κόσμο, με τα πλειώματα να διαγωνίζονται επίσης στην πρόκληση της ταχύτητας άνω μηνό. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GC32 η ομάδα Zulu ξεπέρασε αυτή την πρόκληση της ταχύτητας, σημείωσε μέσο όρο 21,86 κόμβους στην Λίμνη Γκάρντα. Ωστόσο στο Λάγκος η Frank Racing ανέβασε τον πύχη στο 25,26. Με τα χρόνια τα σκάφη έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τους 30 κόμβους, με ρεκόρ ταχύτητας να σημειώνεται στους 34 κόμβους, με την επίσημη αναφορά να είναι στους 39. Η ομάδα μας πλήρησε μόνο σκάφος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι μια νέα πρόκληση, λέει ο Jason Carroll, για εμάς, και νομίζω ότι το επίπεδο αδρεναλίνης είναι πολύ υψηλότερο. Στην πραγματικότητα είναι συναρπαστικό, οπότε νομίζω ότι βγαίνουμε να κάνουμε ιστιοπλοεία έχοντας 26-27 κόμβους ουσιαστικά, ενώ παλαιότερα πλέαμε με ένα ράκι 13-14 κόμβους. Νομίζω ότι το GC είναι πιο κοντά στο να είσαι γρήγορος και να νιώθεις τον ψεκασμό και το θόρυβο. Υπάρχει μια διαφορά, μια εμπειρία. Ίσως μπορεί να αγωνιστείς, να συναγωνιστείς με ένα αυτοκίνητο. Αυτό που νιώθεις αναφορικά με την ταχύτητα και την εκρηκτικότητα
αυτού του καταμαράν με φόιλ. Είναι ένας απλά διαφορετικός κόσμος, σχεδόν ένα διαφορετικό άθλημα, τόσο πιο γρήγορα, τόσο απίστευτο κάθε φορά. Η διασκέδαση και το μήλον της ιστοπλοείας βρίσκεται εδώ. Το να αναπτύξεις βέβαια υψηλές ταχύτητες δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση. Κάθε μέλος της ομάδας είναι υπεύθυνο για πολλαπλές λειτουργίες. Το σκάφος, ο καθένας έχει τις δικές του λειτουργίες, αλλά το πλήρωμα όλο μαζί πρέπει να συνεργάζεται και όλα να πηγαίνουν ρολόι για να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Αν υπάρξει έστω και ένα μικρό λάθος, τότε όλα μπορούν να πάνε στραβά στην συνέχεια με δυσμένη αποτελέσματα. Με αυτούς τους τύπους έχετε ένα απίστευτο διαμέτρημα ιστιοπλοών, λέει ο Λέιχ Μακμίλαν, ιστιοπλοί του κυπέλλου Αμερικής, χρυσή Ολυμπιονίκη, κυπελούχοι, ξέρετε, έχουν την εμπειρία και τη φέρνουν στην ομάδα. Είναι αυτό που βλέπω ότι θα συμβεί, κάτι τέτοιο με μια εξαιρετική δουλειά. Προχωράμε, βελτιώνουμε τον χρόνο, είναι δύσκολο για την ομάδα, αλλά υπάρχουν αρκετοί που εργάζονται σε αυτό, πυρετοδός, και ως αποτέλεσμα αποδίδει τα μέγιστα. Όλος ο αγώνας είναι εξαιρετικά σφιχτός, όπως γνωρίζετε. Καλά συντονισμένα σκάφη και ομάδες. Ένα μικρό λάθος μπορεί να είναι δαπανηρό, λέει ο Ντελ Ζόμπο, ο οποίος είναι σκίπερ. Όλα πρέπει να δουλεύουν γρανάζι στο τιμόνι. Υπάρχουν πολλοί που ξέρουν τη δουλειά εκεί πέρα. Ένας τύπος όπως να κάνει λάθος μπορεί να χάσεις και αυτό να συμβεί πολύ γρήγορα, να μην προλάβεις να διορθώσεις καν αυτό που θα συμβεί. Πρέπει να ελαχιστοποιήσει τα λάθη, αυτό είναι το ζητούμενο, αλλιώς μπορούν να σου κοστίσουν. Και κάτι τέτοια λάθη, απροσδόκητα, μπορούν να οδηγήσουν σε άσχημα αποτελέσματα. Όπως σε αυτήν εδώ την περίπτωση. Ο Φεντερίκο Φεριόλι. Στο λάγος αναποδογυρίσαμε, δυστυχώς σπάσαμε το κατάρτι μας. Ο Ρενάτο Κόντε ήταν ένα μικρό λάθος, νομίζω ότι είναι φυσιολογικό σε τέτοιου είδους σκάφη να κάνει σε κάποιους ελιγμούς με τέτοιες συνθήκες. Για την ομάδα μας ήταν ένα μικρό λάθος και όμως συνέβη αυτό. Αμέσως μετά την ανατροπή το πλήρωμα ασφαλείας ήταν δίπλα μας και κανείς δεν τραυματίστηκε. Μόλις επιστρέψαμε στο λιμάνι, όλες οι ομάδες μας βοήθησαν πραγματικά, μας πρόσφεραν ανταλλακτικά και έτσι μπορέσαμε να επιστρέψουμε την επόμενη μέρα στον αγώνα. Είναι υπέροχο να είσαι μέλος της οικογένειας των αγώνων GC32, νιώθουμε πολύ άνετα. Είναι πολύ ωραία, όχι μόνο στο νερό, αλλά να πιούμε και τα ποτάκια μας, να διπνίσουμε μαζί και να ζήσουμε μια υπέροχη ατμόσφαιρα εδώ. Πάμε όμως να επιστρέψουμε στην δράση, γιατί μας περιμένει το Copa del Rey με πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα σε πολλούς τύπους σκαφών και φυσικά εμείς θα επικεντρωθούμε σε αυτή την αγωνιστική διαδικασία στο GC32. Την πρώτη μέρα του αγώνα, τον Ορότο, νικητές στο Λάγκος, συνέχισαν την κυρίαρχη απόδοσή τους, λαμβάνοντας δύο νίκες στους δύο πρώτους αγώνες. Η γαλλική ομάδα σημείωσε επίσης ταχύτερο χρόνο στην πρόκληση ταχύτητας ανομήνων, πραγματοποιώντας ένα τέλειο ξεκίνημα. Ωστόσο, οι αμφισβητείες του British America's Cup είναι ως team από την Μεγάλη Βρετανία, έκαναν μια μεγάλη επιστροφή, παίρνοντας τον νικηφόρο αγώνα στο τρίτο και τέταρτο σκέλος, σημειώνοντας το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ της ημέρας. Ανέβηκαν στην κορυφή του συνολικού βαθμολογικού πίνακα, αφήνοντας την Ορότο στην δεύτερη θέση. Η Ορότο του Φρανκ Καμάς και η νέος του Σερ Μπεν Άνσλι είναι τα πλειώματα που ξεχώρισαν ανάμεσα στους τέσσερις πρώτους. Ήταν και η ομάδα του Αυστραλού ιδιοκτήτη οδηγού Σιμών Ντελπόζο, που κέρδισε τον πέμπτο και τελευταίο αγώνα.
Την πρώτη μέρα εδώ στην Πάλμα, λέει ο Μακμίλαν, οι συνθήκες ήταν φανταστικές, 11 με 13 κόμβους, το φόιλ ήταν πολύ διασκεδαστικό, αναπτύξαμε καλές ταχύτητες. Θα πιέσουμε τις επόμενες μέρες να είμαστε συνεπείς, σταθεροί, να δουλέψουμε και ανυπομονούμε να καταφέρουμε να κάνουμε το ό,τι καλύτερο. Τη δεύτερη μέρα, εντυπωσιακά τα πλάνα και οι εικόνες με τα φαβορί να διακρίνονται. Η Νεός υπερασπίστηκε τη θέση της στη γενική κατάταξη, αλλά αμφισβητήθηκε από την Ορότο στους 5 αγώνες. Η γαλλική ομάδα, η Ορότο, παραμένει δεύτερη, με την ομάδα του ιδιοκτήτη οδηγού Ζουλού και την Άργο να έχουν ίσους βαθμούς. Και έτσι να δίνουν την δική τους μάχη, μια ξεχωριστή μάχη ανάμεσα στους ιδιοκτήτες οδηγούς των δύο σκαφών. Η μέρα μας ήταν καλύτερη από χθες, λέει ο Ρέικ Μαρίς. Σήμερα είχαμε σκάπα ανεβάσματα, 2-3, αλλά ήταν γενικά καλά. Ήμασταν καλύτεροι στην αρχή, βρήκαμε τη σειρά μας, βελτιωνόμαστε και γινόμαστε καλύτεροι. Είναι δύσκολο να παραμένεις μπροστά στον στόλο αυτό. Πρέπει να είσαι είτε Άγγλος είτε Γάλλος με τον Ορότο για να παραμένεις σταθερά μπροστά. Το τέλος της δεύτερης ημέρας σηματοδότησε το μισό σημείο της διοργάνωσης. Φτάσαμε στα μέσα δηλαδή και τα μέσα της σεζόν ουσιαστικά, με σημαντικές κόντρες, μεγάλες μάχες να έχουν μέχρι τώρα καταγραφεί, και το θέμα είναι ποιος είναι ο καλύτερος μέχρι στιγμής. Φυσικά είναι ένας μίνι μαραθώνιος αυτός που διεξάγεται για τα καταμαράν GC32, και ο ανταγωνισμός είναι εξαιρετικά μεγάλος. Περισσότερες νίκες, 18 σε 46 αγώνες για την Ορότο, για την Ζουλού 161 πόντι αυτή την σεζόν. Για την Ινεός 24 πόντι την πρώτη μέρα στην Πάλμα, είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα. Για την Γκοντίκο 43 σκόραρε σαν πόντους μέσα σε μια μέρα, και το γρηγορότερο σκάφος είναι αυτό, το Franca Racing, 25,26 κόμβους καταγράφηκε η ταχύτητά του. Αλλά το θέμα δεν είναι πάντα να είσαι πρώτος ή στο top 3. Υπάρχουν και κάποια φιλικά ζευγάρια αλλά και αντιπαλότητες μεταξύ των πληρωμάτων, οι οποίες εκφράζονται μερικές φορές. Έτσι λοιπόν, οι ομάδες για ένα τρόπαιο οδηγού ιδιοκτήτη είναι πάντα ένας αγώνας μεταξύ μας. Αν έπρεπε να είμαστε μια ομάδα, σίγουρα θα ήταν η Ζουλού, γιατί έχουμε ανταγωνισμό ανάμεσά μας για το ποιος μπορεί να πάει καλύτερα. Θέλουμε να νικήσουμε την Ζουλού. Υπάρχει λίγη αντιπαλότητα εκεί πέρα και με τον Μακμίλαν. Νομίζω είναι διασκεδαστικό. Έχω Γάλλους στο σκάφος μου, οπότε υπάρχουν και γαλλικά σκάφη, υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός. Άκουσα ότι η Αργό θέλει να μας κερδίσει και εμείς θέλουμε να κερδίσουμε την Αργό. Πιθανώς ένας μικρός ανταγωνισμός στην εξήρα, αλλά και υπεράκτεια επίσης. Όχι πραγματικά επειδή η Φιλμ, ξέρω ότι πάντα είναι η ομάδα που θέλουμε να κερδίσουμε, δεν ξέρω γιατί, αλλά η Φιλμ είναι η αναφορά μας. Χρειάζεται λίγη βελτίωση για να νικήσουμε την Ορότο και θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, να νικήσουμε τους πάντες. Την τρίτη μέρα είναι ως team και η Ορότο συνέχισαν τον αγώνα τους με το γενικό προβάδισμα για τον οδηγό ιδιοκτήτη
σε σχετικό τρόπαιο με τις τρεις ομάδες να πηγαίνουν αντιμέτωπες. Μόλις δύο βαθμοί χώριζαν την Film Racing με Argo και Zulu. Και βέβαια δεν χωρούν προγνωστικά για τον τελικό νικητή. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, λέει ο Τζόπο, της ομάδας Film, για να κερδίσουμε το τρόπαιο του ιδιοκτήτη οδηγού. Πήραμε δύο πόντους για να καλύψουμε, έχουμε δύο μέρες για να συνεχίσουμε και να καλύψουμε το κενό. Σίγουρα μας αρέσει να κερδίζουμε τους άλλους διοκτήτες, αλλά μας αρέσει να πάρουμε μερικούς πόντους, λέει ο Jason Carroll της ομάδας Ineos και της Noroto επίσης. Θέλουμε να είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Αυτό στοχεύουμε να κάνουμε, τουλάχιστον, λέει ο Eric Maris της ομάδας Zulu. Ο Αμερικανός ιδιοκτήτης οδηγός Jason Carroll και η ομάδα του Argo προκάλεσαν την Ineos Team και την Noroto με μία από τις καλύτερες επιδόσεις την τρίτη μέρα. Κέρδισαν τους δύο πρώτους αγώνες πριν τερματίσουν στη δεύτερη, την τέταρτη και την πέμπτη θέση αντίστοιχα. Δυνατά αποτέλεσματα για τα φαβορί για να κερδίσουν το τρόπαιο των ιδιοκτητών οδηγών που εδρεώσαν την τρίτη θέση στο γενικό σύνολο της κατάταξης. Η ομάδα Zulu σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στην πρόκληση ταχύτητας ανομήνω εν όψη της Film Racing. Jason Carroll με την ομάδα Argo, έχοντας μια καθαρή εκκίνηση, καθαρή λωρίδα, ξεφεύγοντας στο κάτω μέρος της γραμμής, σε ένα αγώνα φτάσαμε και είχαμε αρκετό χρόνο για να τραβήξουμε και να πάρουμε μια διαφορά. Η ομάδα δούλευε καλά μαζί. Την τελευταία μέρα του αγώνα, η γαλλική ομάδα Noroto του Frank Kamas πίεσε σκληρά, αλλά η ομάδα Ineos αποδείχθηκε ασύλληπτη μετά από 19 αγώνες που διεξήχθησαν σε 4 ημέρες. Ο κόλπο της Palma, το βρετανικό καταμαράν, εξασφάλισε τη νίκη στην κατηγορία GC32 στο Copa del Rey Mapfre σε έναν αγώνα χωρίς προγνωστικά και παρόλο που ήταν μόλις δεύτερο στο Racing Tour για την ομάδα του America's Cup του Sir Ben Ansley. Ήταν πραγματικά φανταστική εβδομάδα για την Ineos Team, λέει ο Lake McMillan. Ξεκινήσαμε την πρώτη ημέρα, αλλά πραγματικά η μάχη ήταν σκλήρη με την Noroto καθ' όλη τη διαδικασία. Θα μας βοηθήσει να έχουμε και μια αντίστοιχη συνέχεια. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα, συνεχώς είμαστε και νέοι στο GC κατά κάποιο τρόπο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε την κάθε διαδικασία διαφορετικά. Είμαστε στην αρχή της χρονιάς, έχουμε αρκετή ταχύτητα στο σκάφος. Παρακολουθούμε τι κάνουν και οι άλλοι και το κάνουμε και εμείς πράξεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η ομάδα Zulu κέρδισε το ανώνυμο Speed Challenge, έχοντας καταγράψει ταχύτητα 23,54 κόβων, την υψηλότερη στη ρεγκάτα. Γι' αυτόν τον λόγο, ο Maris έλαβε ένα ρολόι ως δώρο. Είχαμε πολλές πτώσεις και σκαμπανεβάσματα, στο τέλος όμως καταφέραμε να τερματίσουμε πρώτοι. Ήταν μια καλή ημέρα για εμάς. Είναι πολύ ωραία εδώ, ηλιόλουστα, με άνεμο καλό, ωραίες συνθήκες, απλά τέλειες για το σκάφος μας. Το παίρνουμε στα σοβαρά. Είναι ένα πράγμα που ίσως το κάνουν όλοι να το παίρνουμε στα σοβαρά, αλλά διασκεδάζουμε κιόλας. Το κάνουμε μάλλον γιατί έχουμε μια καλή τεχνική και πιθανώς έχουμε και την δυνατότητα να πάμε ακόμα καλύτερα. Το Argo με τον Jason Carroll είχε μια δυνατή τελική ημέρα και μια τρίτη διαδοχική νίκη στον τερματισμό. Ολοκλήρωσε την ρεγκάτα στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης και επίσης κέρδισε το Owners Driver Trophy, το τρόπαιο δηλαδή των ιδιοκτητών οδηγών. Ήταν μια εξαιρετική εβδομάδα. Τερματίσαμε στην τρίτη θέση και κερδίζοντας το τρόπαιο των οδηγών ιδιοκτητών. Ήταν ένα στόχος που είχαμε. Όλοι θέλουμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι και ξέρετε ότι έχουμε τις ομάδες του κυπέλλου Αμερικής που αγωνίζονται εδώ κοντά σε εμάς. Οπότε αυτοί οι τύποι κερδίζουν πιέζοντας για να διατηρήσουν και να παραμείνουν μπροστά. Η τελική πράξη του 37ου Copa del Rey Mapfre γραφτήκε κάπως έτσι, με αυτές τις εντυπωσιακές σκηνές και
και μια μάχη για την νίκη που κρίθηκε στο τέλος. Και όλα βέβαια μεταφέρθηκαν ως επιστέγασμα των επιτυχιών στις απονομές που ακολούθησαν στον καθεδρικό ναό Σάντα Μαρία στην Πάλμα, με τις οικογένειες και τους φίλους να συγκεντρώνονται για να τιμήσουν τους ιστιοπλοούς, αλλά και τον ίδιο τον βασιλιά Φίλιππο τον Έκτο να κάνει την απονομή των επάθλων στους νικητές του GC32 Copa del Rey Mafre. Για να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη γενική κατάταξη. Μακμίλαν με Ινεό στην πρώτη θέση, Καμάς με Νορότο στην δεύτερη, Κάρολ με Άργο στην τρίτη. Ακολούθησε η ομάδα Ζουλού, Real Team, Film, Frank Racing και Κολίντο Ρόχο. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτή η πολύ σημαντική αναμέτρηση, με εντυπωσιακές στιγμές να έχουν καταγραφεί και φυσικά τις ομάδες να ανανεώνουν το ραντεβού τους. Ο τερματισμός εδώ στην Πάλμα της Μαγιόρκα για τρίτη διοργάνωση του GC32 Racing Tour, το 37ο Copa del Rey Mafre, τώρα ολοκληρώθηκε, λέει ο Κριστιαν Ρεφέρερ. Πάμε στην Ιταλία, στην Σαρδινία, στο Villa Simius, για την συνέχεια του κυπέλου στο GC32 και τις μάχες ανάμεσα στα πληρώματα να συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Να είστε καλά.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: The camera is a liar.
3: Grotesque.
2: It shows everything. It shows nothing.
4: I'm a broken man.
2: It reveals only what we want.
5: Hallelujah! If you were editing this show, how would you tell this story?
6: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
2: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
6: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: Find the gun before somebody else gets shot.
8: You stay out of the way.
7: Price, drop it.
8: Price, look out. On arrest.
7: For what?
8: Back off or jump!
7: Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
6: The Rookies.
9: Tell me it's not true. See you, right?
6: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
10: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε ένα ακόμη επεισόδιο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με μοναδικά γεγονότα, αθλήματα που ανεβάζουν την αδρεναλίνη και έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε έναν μίνι γύρο του κόσμου με σημαντικές μάχες, με την τεχνολογία, με την μηχανοκίνηση, με όλα να μπλέκονται εντυπωσιακά σε αυτή την εξαιρετική διαδικασία. Σε προηγούμενα επεισόδια είχαμε την ευκαιρία να δούμε ιδιαίτερες μάχες και στην ιστιοπλοεία με την Noroto, με την Volvo Ocean Race να οδηγείται από τον Frank Hamas, με πολύ μεγάλα ονόματα της ιστιοπλοείας να λαμβάνουν μέρος σε περιπτώσεις που μερικά χρόνια πριν δεν θα φανταζόμασταν ότι θα υφίστατο. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε και διάφορα κόλπα από το Hydroflight και βέβαια να γυρίσουμε τον κόσμο της ερήμου σε δύσκολα τοπία, να ανταποκριθούμε σε πτήσεις με τα drone, σε ένα πρωτάθλημα που είχε το ενδιαφέρον του και πλέον θα έχουμε την δυνατότητα να βρεθούμε σε δύσκολες συνθήκες, σε 3,8 χιλιόμετρα κολύμβηση, 180 χιλιόμετρα ποδήλατο, 42 χιλιόμετρα τρέξιμο, και αυτό είναι το Lac Megantic για Καναδούς και Καναδές που ψάχνουν να βρουν μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό που λέμε μάχη σε κάθε επίπεδο. Ένα τρίαθλο διαφορετικό, ένα υπερτρίαθλο θα το χαρακτηρίζαμε, αρκετά extreme, που μπορεί βέβαια να δώσει την ικανοποίηση στους συμμετέχοντες και πολύ περισσότερο στους νικητές σε ένα πανέμορφο τοπίο στο Σέλας. Πραγματικά extreme αυτό το τρίαθλο, μέρα και νύχτα. Τρομακτικές οι αποστάσεις. Ένα σημείο που είχε πληγεί από πυρκαγιές καταστροφικές, με θανάτους, με καταστροφές πόλεων και φυσικά καταστροφή της φύσης. Τώρα όμως δίνεται ένα διαφορετικό μήνυμα από 250 αθλητές που θέλουν να βρεθούν σε αυτά τα μέρη όπου επλήγησαν, να αποτίσουν φόρο τιμής και με αυτόν τον τρόπο να δώσουν το δικό τους μήνυμα για την επανεκκίνηση της ζωής, για ό,τι πρέπει να συμβεί από εδώ και πέρα, για να μην έχουμε ανάλογες άσχημες συνθήκες. Lac Megantic λοιπόν, ένας αγώνας πρόκληση. Ο καλύτερος Καναδός στο τέλος της ημέρας θα είναι αυτός που θα μπορέσει να χρηστεί ως ο κορυφαίος σε ένα σημείο που υπήρξε απίστευτη καταστροφή το 2013. Τώρα έρχεται αυτή η μορφή αγώνα με την συμμετοχή των αθλητών, ξεκινώντας τα 3,8 χιλιόμετρα κολύμβησης σε νυχτερινό τοπίο. Το ζητούμενο είναι να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο να προμοτάρουν το γεγονός ότι υπάρχει ζωή, υπάρχει μέλλον παρά το κακό που βρήκε την περιοχή. Και οι τριαθλητές που συμμετέχουν, άλλοι επαγγελματίες, άλλοι μη, φροντίζουν να το κάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως ο Γκάμπριελ Φιλίππι. Θέλοντας να δώσει το μήνυμά του και ο ίδιος, τονίζει ότι σε αυτά τα βουνά, σε αυτές τις περιοχές έμαθε να σκαρφαλώνει, να κολυπάει. Από όταν ήταν νέος έχει ιδιαίτερες μνήμες. Τώρα γιορτάζει τα 50 του χρόνια σε μια διαφορετική συνθήκη. Σαφώς κανένας δεν θα ήθελε να συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Όμως από το 2017 πλέον ο συγκεκριμένος αγώνας αποτελεί παράδοση, ένα extreme event στα βουνά. Πάντες να τρέχουν στα βουνά για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα ισχυρό μήνυμα, όπως πιστεύουν οι ίδιοι, και θα πρέπει να διατηρήσουν αυτή την εκδήλωση. Σκόπος βέβαια είναι να τερματίσουν τον αγώνα, και αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο. Μου αρέσει να αγωνίζομαι σε πιο δύσκολες συνθήκες, μου αρέσει η επιπέραν πρόκληση σε κάθε ακραία κατάσταση, λέει ο ίδιος. Και τέτοιες μόνο μπορεί να είναι αυτές οι καταστάσεις. Μετά από τα 3,8 χιλιόμετρα κολύμβησης θα ακολουθήσει στις 5:56 το πρωί ένα διάστημα 180 χιλιόμετρων με ποδήλατο. Είναι μπεσέτε, διότι αυτή είναι πραγματικά η πρώτη μου εμπειρία σε ένα extreme τριάθλο. Στη διάρκεια της ζωής μου έχω ολοκληρώσει αγώνες half Ironman και συμμετείχα σε ένα Ironman, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να τερματίσω λόγω τραυματισμού. Αυτό είναι αρκετά διαφορετικό, περιλαμβάνει περισσότερη ανύψωση. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να χωρίσουμε τα βήματα και να δούμε το κάθε επίτευγμα ξεχωριστά. Σε ένα τρίαθλο Ironman τίποτα δεν είναι εύκολο, είτε είναι δύσκολο είτε πιο δύσκολο. Δεν υπάρχει τρόπος να το αποφύγεις αυτό. Όταν κοιτάζω τη ζωή μου, τι έχω καταφέρει, μεγαλύτερες ανταμοιβές μου ήταν να καρπώνονται όταν πίεσα πέρα από τη ζώνη της ανεσής μου. Οπότε ή κερδίζω ή μαθαίνω. Δεν χάνω ποτέ. Με το ισχυρό μήνυμα που περνάει. Το όνομά μου είναι Εύα Αλεξή, είμαι από την Τσεχοσλοβακία, αλλά ζω στο Κεμπέκ εδώ και πολύ καιρό. Είμαι 31 ετών, αλλά νομίζω ότι τελικά είμαι 66. Στην αρχή είπα στον εαυτό μου ότι το Half Ironman μπορεί να είναι αρκετό, αλλά όχι, ολοκλήρωσα ένα. Μετά είπα στον εαυτό μου ότι πρέπει να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου σε ένα Ironman, ένα πραγματικό. Οι φίλοι μου είπαν ότι δεν μπορούσα να το κάνω. Προσπάθησα, είπα στον εαυτό μου ότι μετά θα βαριόμουν στο τέλος, αλλά εδώ είμαι. Γι' αυτό υιοθέτησα πραγματικά γεγονότα μεγάλων αποστάσεων και γι' αυτό συνεχίζω να τα απολαμβάνω. Όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα, φυσικά σκέφτομαι να σταματήσω, αλλά αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα. Πραγματικά αξιοζεί λεφτή η προσπάθεια της 66χρονης. Γεννήθηκα το 1941, μας λέει αυτός ο συμμετέχοντας που κερδίζει το χειροκρότημα. Μ' άρεσε να λαμβάνω μέρος εδώ σε αυτό το τρίαθλο, λέει ο Μίλος Κώστιτς. Θέλω να κερδίσω στο δικό μου ηλικιακό γκρουπ. Είναι κάτι που το διασκεδάζει. Περνάει τον χρόνο του αθλούμενος. Ό,τι καλύτερο. Ακόμα και σε αυτή την ηλικία. Υπάρχει περιορισμός. Είναι πανέμορφη αυτή η περιοχή. Ένα ιστορικό μέρος πλέον.
1: J'aurais pas demandé mieux. La région de Lac-Mégantic, j'adore avec tous ses paysages,
0: Ganon. Ses
1: reliefs, autant des montagnes, des lacs. Pour un triathlète amateur.
0: Δεν θα μπορούσα να ζητήσω τίποτα καλύτερα από την περιοχή, με όλο αυτό με το μαγευτικό τοπίο, η τοπογραφία, τα βουνά, οι λίμνες. Για έναν εραστέχνη αθλητή σαν και εμένα είναι παράδεισος, ένα μέρος της χώρας που είναι πραγματικά μια υπέροχη παιδική χαρά, τόσο για προπόνηση όσο για αγώνες. Χρειάζονταν το Καναταμάν Λακ Μαγκανέτικ, είναι ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί στην περιοχή. Μερικές φορές ονειρευόμαστε ένα έργο και αναρωτιόμαστε αν όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα μπουν στη θέση τους. Όλα τα καμώτια έχουν σίγουρα τοποθετηθεί τέλεια για το Καναταμάν. 180 χιλιόμετρα ποδηλασίας ξεκίνησαν. Όταν υπογράφουμε στη διακεκομένη γραμμή για να εγγραφούμε στο Καναταμάν, ξέρουμε ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα όρια μας όπως ποτέ άλλοτε. Το σώμα και το μυαλό πρέπει να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει όλες τις συνθήκες. Αυτός ο αγώνας είναι πραγματικά συναισθηματικός. Μπορείς να νιώσεις ότι βρίσκεσαι στην κορυφή του κόσμου. Νομίζω ότι σχεδόν ήθελα να κλάψω. Είναι ένα πραγματικό τρενάκι. Ξέρω ότι υπάρχουν μερικοί πολύ γρήγοροι Καναδοί. Δύσκολες οι συνθήκες, αρκετές οι περιπτώσεις ανάβασης ουσιαστικά σε αυτή την διαφοροποιημένη υψομετρική διαδρομή. Δεν είμαι σίγουρος για τα ονόματα των Καναδών που είναι πιο γρήγοροι, αλλά ξέρω ότι είναι εδώ, είμαι έτοιμος να αγωνιστώ. Στόχος είναι να φτάσω στην γραμμή του τερματισμού. Δεν περιμένω θαύματα, αλλά την ίδια στιγμή ξέρω ότι είμαι σε καλή κατάσταση και επομένως μπορώ να ολοκληρώσω μια εκδήλωση όπως αυτή στο τμήμα ποδηλασίας, αν αισθάνεσαι καλά. Μην επιταχύνεις, είναι πραγματικά μια περιπέτεια. Πρέπει να το κάνουμε το κάθε χιλιόμετρο ξεχωριστό και αυτό ακριβώς κάνω.

Έφυγα από την Τσεχοσλοβακία κυρίως για να δώσω τα παιδιά για πολιτικούς λόγους την καλύτερη ευκαιρία της ζωής και δεν ήξερα ότι η περιοχή θα άλλαζε σε 3 χρόνια. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Όταν φύγαμε ως οικογένεια, η ζωή ήταν δύσκολη, οπότε δεν ήθελα τα παιδιά μου να ζήσουν σε αυτόν τον κόσμο. Η δύναμη που παίρνει από τα παιδιά της. Ο τελευταίος μου αγώνας ήταν στις 8 Οκτωβρίου του 2016 στην εικόνα της Χαβάης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τριάθλου Ironman. Τερμάτισα τρίτη στην ηλικιακή μου ομάδα. Αυτό είναι απίστευτο, αλλά είναι αλήθεια. Ήταν ο πιο δύσκολος αγώνας στον οποίο συμμετείχα ποτέ. Έπρεπε να πολεμήσω με τον εαυτό μου, όχι με τους άλλους ανταγωνιστές. Μου άρεσε να πιστεύω ανταγωνιστικά με καλό τρόπο. Δεν ανταγωνίζομαι άλλους ανθρώπους, ανταγωνίζομαι τον χρόνο, τις δικές μου προηγούμενες παραστάσεις. Με αγωνιστικό στοιχείο εδώ, σκέφτεσαι όλη την ώρα να τερματίσεις τον αγώνα και να πάρεις το καλύτερο από τον εαυτό σου. Φυσικά το παίζω swell και να κερδίζω μπορώ, αλλά αυτό είναι κάτι αφηρημένο. Δεν κερδίζω εναντίον άλλων ανθρώπων, κερδίζω ενάντια στο πλήθος. Μια φοβερή μάχη με τις δυνάμεις τους και να έχουν σαν σκοπό να ξεπεράσουν τα όρια τους. Το ανθρώπινο σώμα είναι ένα εξαιρετικό μηχάνημα για να ξεπεράσει φυσικά μια τέτοια πρόκληση. Αν γυρνούσαμε 15 χρόνια πίσω, οι άνθρωποι θα έλεγαν ότι είναι αδύνατο. Μια μάχη πραγματικά με τον ίδιο σου τον εαυτό, έχοντας φτάσει στις 12:15 σχεδόν το μεσημέρι στο Magnetic Hill. C'est une journée comme une autre où je fais beaucoup de sport. Tu sais, donc faut pas se donner d'objectifs autant de bouffe de temps. J'ai rentré 4 recarb, les silos énergétiques. Υπάρχει μια δυνατότητα για ανεφοδιασμό και είναι επιβεβλημένος, δεν το συζητάμε σε τέτοια περίπτωση. Θα προτιμούσε να τρέχει, όπως λέει ο ίδιος, παρά να κάνει ποδηλασία σε αυτή την συγκεκριμένη μορφή. Όλα είναι εντάξει, ξαφνικά έκανε πολύ ζέστη, είχα πρόβλημα, έπρεπε να πιει, να φάει. Όλα γίνανε καλύτερα στην συνέχεια, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Αυτό το γεγονός ξεχωρίζει πραγματικά, όχι μόνο από την φόρμουλα που καθιερώθηκε. Θέλαμε μια περιοχή που να αντιπροσωπεύει πραγματικά την άγρια φύση, την φυσική πλευρά του Καναδά. Είναι νωρίς το πρωί, νυχτερινό ξεκίνημα, υποθεαματικές συνθήκες, πολύ δύσκολη βόλτα με ποδήλατο και πάντα τερματισμό στο βουνό μετά από μια δύσκολη ανάβαση. Μια απίστευτα άγρια φυσική παιδική χαρά είναι το όρος Μεγκάντικ, ένα απέραντο δάσος. Αυτή η φόρμουλα προφανώς πιάνει την φαντασία των ανθρώπων. Νομίζω ότι η ζωή γίνεται πολύ απλή όταν βρίσκεσαι σε αυτά τα περιβάλλοντα. Αν αποφασίσεις να επικεντρωθείς στη θέση σου κάποια στιγμή, σίγουρα θα απογοητευτείς. Λέω Chris Stirling. Όταν φτάνουμε στο τμήμα τρεξίματος, το μαραθώνιο, τα πόδια μας δεν είναι ίδια με όταν πηγαίνουμε για τρέξιμο κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή όταν τρέχουμε μικρές αποστάσεις. Η προσέγγιση μας για το μαραθώνιο είναι εντελώς διαφορετική, λέει η Εύα Αλέξη. Επομένως, δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι θα τρέξουμε ένα μαραθώνιο όπως κάναμε σε έναν επίπεδο αγώνα.
Αλλά πρέπει να κρατάς το πόδι σου μπροστά από το άλλο, να ασχολείσαι με αυτό που έχεις μπροστά σου, είτε είναι ο άνεμος, είτε την βροχή, είτε το χιόνι, και να φτάνεις στην κορυφή. Μια κορυφή που καθόλου εύκολη δεν είναι. Όταν βρεθείς εκεί όμως, στο σημείο που υπάρχει κόσμος συγκεντρωμένος από τα γιουχαρίσματα, τις επιφημίες, τα όποια βοηθήματα παίρνεις, ακόμα περισσότερη ενέργεια. Πάντα έκανε προπόνηση, μου αρέσει η προπόνηση. Το να τρέχω 25-20 χιλιόμετρα σε χωματόδρομους μια λίγη μέρα δεν είναι πρόβλημα προφανώς για εμένα. Άρχισα να τρέχω όταν ήμουν στα 30 μου, σπούδαζα στο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Έτσι, σταδιακά μετακόμισα στους αγώνες, ξεκινώντας να κάνω μαραθώνιους, επειδή το τρέξιμο ήταν το υπόβαθρό μου. Το καλύτερο μέρος του τριάθλου ήταν το τρέξιμο. Όταν άλλοι άνθρωποι υποφέρουν περπατώντας, μεταμιλώντας πόσο υποφέρουν κατά τη διάρκεια του τρεξίματος, η εμπειρία μου είναι συνήθως αντίθετη. Ξεκινάω με ένα γεγονός που ανησυχώ. Για κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική συνθήκη, το βιώνει ξεχωριστά. Το τρέξιμο είναι δύσκολο. Με προειδοποίησαν ότι μπορεί να μην τρέξω σε όλη τη διαδρομή. Είπα στον εαυτό μου ότι αν τρέξω τη μισή διαδρομή και περπατήσω την υπόλοιπη, τότε θα είμαι καλά. Αυτό που με παρακινεί να είμαι στο βουνό είναι να τρέχω στην κορυφή του λόφου. Ο Chris Stirling, νικητής. Ο πρώτος Καναδός άνδρας που φτάνει στον τερματισμό για το 2017, 11 ώρες και 8 λεπτά. Ο χρόνος του, μια πολύ μεγάλη στιγμή και για τον ίδιο, ο οποίος ένιωσε εκπληκτικά σε αυτή τη διαδικασία. Δεύτερος, μετά τον Stirling, και στην τρίτη θέση ολοκληρώνοντας τον αγώνα οι πρώτοι Καναδοί άνδρες που τερμάτισαν. Ακολούθησαν αρκετοί ακόμα χέρι-χέρι μέχρι τον τερματισμό, όμορφες στιγμές, ξεχωριστές και για αυτόν τον τόπο και για την σημασία του αγώνα, για το νόημα, για τον τρόπο που ξεκίνησε και εκτότε διαδραματίζεται κάθε χρόνο. Λίν Μπεσέτε, νικητρία από την πλευρά των γυναικών. Όλοι είναι νικητές, ανεξαρτήτως σειράς τερματισμού. Όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτόν τον αγώνα έχουν βάλει το δικό τους λιθαράκι. Ο Γκαμπριέλ μπορεί να τερμάτισε αρκετά αργά. Το τμήμα του ρεξίματος πηγαίνει καλά. Η ολοκλήρωση του με προβολέα το κάνει πιο δύσκολο. Ότι με όλη την Ελλάδα, τα κούτσουρα των δέντρων, τους βράχους, τη διαδρομή, παραμένουμε ψυχικά συγκεντρωμένοι και θα τα καταφέρουμε. Καθώς προχωράμε, καταλήγεις να χάνεις όλη την αίσθηση του χρόνου. Θέλεις να το πετύχεις, αλλά υπάρχουν πολλές στιγμές γεμάτες αμφιβολία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά καθώς βλέπετε, όλοι συνεχίζουν να προχωρούν και λες τον εαυτό σου ότι πρέπει να συνεχίσω. Γνωρίζουμε την Εύα εδώ και αρκετό καιρό. Ήταν η 7η διαδικασία Ironman που συμμετείχε στο πρωτάθλημα. Υπήρχαν δύο επιλογές για το μαραθώνιο. Εκείνη θα μπορούσε είτε να κατευθυνθεί προς την κορυφή, είτε να ακολουθήσει την εναλλακτική πορεία για να τελειώσει. Χωρίς αμφιβολία, με αυτή την εναλλακτική πορεία ήταν πιο δύσκολο το τρίαθλο του Ironman εκεί.
Μπορεί να χρειάστηκαν πολύ περισσότερες ώρες από τους νικητές, όμως όλοι φρόντισαν να φτάσουν στον τερματισμό και να πετύχουν τον στόχο τους, που ήταν να ολοκληρώσουν αυτό τον αγώνα μετά από 3,8 χιλιόμετρα κολύμβησης, 180 χιλιόμετρα ποδηλασίας και 42 χιλιόμετρα τρεξίματος. Ακόμα και αργά το πρωί, αργά το βράδυ, νωρίς το πρωί, είχαμε τερματισμούς, τους περίμενε η Επιτροπή, τους περίμεναν όλοι για να τους υποδεχθούν. Όσο περνάει η ώρα βέβαια, ακόμα πιο δύσκολες οι συνθήκες. Έγινε εδώ μια συνάντηση απίστευτων ανθρώπων που είναι υπέροχοι, σπουδαίοι αθλητές. Είναι λίγο σαν οικογένεια που προσπαθεί να πετύχει κάτι μεγάλο μαζί. Το πρωί του αγώνα είπαμε στους ανθρώπους, εξηγήσαμε πως ο οργανισμός, ο μόνος στόχος είναι να τους βοηθήσουμε, να τους δούμε να φτάνουν στην κορυφή, ανεξάρτητα από το πόσο χρόνο τους παίρνει για να περάσουν τη γραμμή του τερματισμού. Είναι δύσκολο να το περιγράψω, αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι από αυτούς έφτασαν στην κορυφή του Canada Man και θα πούνε ότι ήταν ένα εξαιρετικό συνέστημα που θα τους ακολουθεί στο υπόλοιπο της ζωής τους. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένας πολύ σημαντικός αγώνας Extreme Triathlon, με τα αποτελέσματα να μην έχουν νόημα σε αυτή την περίπτωση. Το ζητούμενο ήταν η συμμετοχή και βέβαια ο τερματισμός, η ολοκλήρωση αυτού του επιτεύγματος για έναν πολύ σημαντικό σκοπό στον Καναδά. Κάποιες τέτοιες στιγμές είναι που ξεχωρίζουν, είναι που φέρνουν μνήμες, είναι που δίνουν στους ανθρώπους νόημα για ζωή.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα, την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Find the gun before somebody else gets shot.
3: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
3: Price, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
4: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση. Θα βρεθούμε στην Μογγολία για τον αγώνα πρόκληση, τον ποδηλατικό αγώνα. Με σημαντική πρόκληση για όλους τους συμμετέχοντες, μια διαφορετική συνθήκη που καλούνται να εκμεταλλευτούν και βέβαια να δείξουν ότι μπορούν να λάβουν μέρος και να ανταπεξέλθουν σε ένα τόσο σημαντικό αγώνα και για την καθημερινότητά τους αλλά και για την καθημερινή επαφή που έχουν με το αντικείμενο. Δεν μπορούμε να πραγματοποιούμε αυτή την αναπτυξιακή ρουτίνα, οπότε είμαστε στρεσαρισμένοι, λέει μία από τις συμμετέχουσες. Είναι δύσκολο αλλά πολύ όμορφο για μένα να αντιμετωπίζουμε τέτοιες συνθήκες, λέει ο Τζάστιν Μόρις. Έχουμε πολλά περάσματα. Αναπτύσσουμε αντίσταση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Σε έναν αγώνα

να τερματίσουν. Αποτελεί βέβαια πρόκληση. Οι διοργανωτές καλωσορίζουν στην Μογγολία τους συμμετέχοντες. Πρώτη απόσταση, πρώτο στάδιο, 105 χιλιόμετρα, με ένα σημαντικό μέρος να είναι ορεινό. Αυτό είναι άλλωστε και το ζητούμενο στην ποδηλασία βουνού, η δύσκολη συνθήκη που είτε αφορά off-road τρόπο ποδηλασίας είτε σε βραχώδη περιοχή, ανηφορικές καταστάσεις. Οι διοργανωτές φροντίζουν να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες για ό,τι μπορούν να συναντήσουν στον δρόμο τους. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τα καλά, για το ξεκίνημα, την έναρξη αυτού του αγώνα, και η εκκίνηση δόθηκε για τους 100 που συμμετέχουν σε αυτή την σημαντική διοργάνωση, μεταξύ τους επαγγελματίες ποδηλάτες. Από τότε που είχα την αιμονή με την Μογγολία, λέει ο Φραντσέσκο Μπρούνο, όταν είδα ότι αυτός ο αγώνας θα μπορούσε να συνδυάσει το ποδήλατο με ταξίδι σε μογγολικές περιοχές, λέγεται ότι αυτό το τέλειο σχήμα παρουσιάζεται και εγώ είμαι εδώ. Πάντα ψάχνω λόγους και βλέπω νέα μέρη, λέει ο Ντάν Σμιθ. Στη Μογγολία μοιάζουν σαν τρελή. Η χώρα 3 εκατομμυρίων ανθρώπων πλήττουν 1,5 εκατομμύριο στο κέντρο που εξαπλώνεται σε αυτή την τεράστια έκταση. Σήμερα το σκηνικό όμως είναι απίστευτο. Ψάχνω μια νέα πρόκληση, λέει η Τζο Σάνεση. Είμαι στην μέση ηλικία, αδυνατό να πιέσω τον εαυτό μου σε άλλη κατεύθυνση. Σκέφτομαι αυτή την εμπειρία σαν μια ευκαιρία προπόνησης, λέει ο Douwei Team, λόγω της φυσικής κατάστασης. Ένα προπονητικό έδαφος καλό για εμένα, θα βοηθήσει στην απόκτηση κάποιας περισσότερης αντοχής, κοιτάζοντας αυτά τα 578 χιλιόμετρα σε 5 μέρες. Είναι πολύ σκληρό. Αυτός είναι ένας σημαντικός εποχιακός στόχος. Προετοιμαζόμουν γι' αυτό, λέει ο Έλιους Σιβίλης. Πραγματικά έχω διαβάσει όλα τα πιθανά υλικά από προηγούμενες εκδόσεις. Όταν καταλαβαίνεις, συνειδητοποιείς ότι αυτό είναι πολύ προσωπικό και τίποτα δεν μπορεί να γίνει περισσότερο από το να προετοιμαστείς και να αγωνίζεσαι εδώ, πραγματικά σε αυτή την φυλή. Με το πρώτο stage, μετά από 105 χιλιόμετρα, να ολοκληρώνεται και τους διαγωνιζόμενους να έχουν ήδη τις πρώτες εικόνες από το τι αναμένεται να συναντήσουν. Ωστόσο, ουσιαστικά το ξεκίνημα δεν ανταποκρίνεται σε τίποτα από αυτό που θα ακολουθήσει για τα 578 συνολικά χιλιόμετρα, αλλά 120 χιλιόμετρα στο δεύτερο stage θα προσθεθούν. Νωρίς το πρωί, σε αυτό το τοπίο, με την φύση να περιτριγυρίζει κάθε προσπάθεια των ποδηλατών, θα δοθεί η εκκίνηση για το δεύτερο stage. Σε αυτή την όμορφη αλλά και δύσβατη συναμά περιοχή της Μογγολίας. Είμαι τυχερός, έχω κάνει ήδη κάποιες καταστάσεις, λέει ο Χαμής Μωρίν. Πραγματικά μπορείς να εξοικονομήσεις ενέργεια. Αν δεν μπορείς, πρέπει να εργαστείς σε μια ομάδα. Τα πρώτα λεπτά είναι τα δύσκολα. Εάν μείνεις μπροστά από μια ομάδα που προπορεύεται, τότε μπορείς να καταφέρεις να τερματίσεις σε μια καλή θέση. Ήταν απλώς σαν το πρώτο ζευγάρι των ημερών για να δεις τι περιμένεις, λέει ο Βαντεμίρ από τους άλλους διαγωνιζόμενους. Πραγματικά είναι μια μεγάλη κατάσταση. Πραγματικά είμαι συγκεντρωμένος στο να δίνω full γκάζι.

0: από την τεχνική πλευρά και να είμαι ψύχρεμος στο ξεκίνημα, έτσι ώστε να μπορέσω να φτάσω στον τερματισμό. Χρειάζεται να τεστάρεις τον εαυτό σου. Ένας καλός αναβάτης, ο Γκος απέχει αρκετά από εμάς. Δεν πρέπει να παραδοθείς. Μαζί με τον Νίκολας δουλέψαμε πολύ και αποφάσισα να τον οδηγήσω σε αυτή τη διαδικασία. Πραγματικά ανυπομονώ να βρεθούμε στο επόμενο stage. Είναι αρκετά καλός τύπος, είναι επαγγελματίας ποδηλάτης, αλλά έχει και αυτό τα αμαρτυριά του, υποφέρει και προσπαθεί να επανακάμψει από τον τραυματισμό. Πιστεύω ότι θα είναι δυνατός την επόμενη μέρα και θα μπορέσει να με προκαλέσει και να τον προκαλέσω. Η καταπώνηση είναι δεδομένη σε τέτοιες συνθήκες. Οι μύες υποφέρουν. Είναι σκληρή, οπότε έτσι χαλαρώνω, λέει, συνεχίζοντας ένα χαλαρό τύπο ποδηλασίας μέχρι να ηρεμήσουν τα πόδια του. Πιστεύω ότι η μητέρα μου ήρθε το 2013 και είχε συγκρουστεί στο δεύτερο stage, Λαϊκία Κίνγκ, και γύρισε πίσω με ένα κολάρο και κάποια σπασμένα μέρη στο σώμα της. Όταν είπε ότι θα το ξανακάνει, είπα όχι. Είναι ένα φαινόμενο. Είναι ακόμα εκεί και συνεχίζει. Εμείς εδώ ηρεμούμε, κάνουμε ντουζ και αυτή είναι ακόμα εκεί έξω. Και τον παλεύει μέχρι να τερματίσει και εκεί την περιμένει η κόρη της για μια ζεστή αγκαλιά. Ό,τι καλύτερο για αυτή την γυναίκα που δεν το έβαλε κάτω. Και έτσι πάμε στο τρίτο stage, 117 χιλιόμετρα, σε υψόμετρο 2110 ημέτρων, που θα χρειαστούν να ανέβουν οι αθλητές. Φτάνουμε στο τρίτο στάδιο λοιπόν. Η χρήση του GPS είναι υποχρεωτική. Η κατεύθυνση της χρήσης ραβιδιών με φθορίζουσες κορδέλες. Πάντα κρατούν το ραβδί στη δεξιά τους πλευρά. Επομένως είναι σαν να οδηγούν τα σημάδια από το ένα προς το άλλο προς τα κάτω. Αυτός είναι ο τρόπος πλοήγησης. Κάποια σημάδια στην διαδρομή έτσι ώστε να μην χαθούν οι ποδηλάτες, παρότι έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν το GPS. Επιβάλλεται σε τέτοιες συνθήκες, μιας και οι αποστάσεις είναι μεγάλες σε κάθε stage, σε πάνω από 100 χιλιόμετρα, οπότε είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν και αποστάσεις μεταξύ των ποδηλατών χωρίς εμφανή στοιχεία της διαδρομής. Δεν γίνεται να πλοηγηθούν και χωρίς GPS. Στα βουνά της Μογγολίας, σε έναν ιδιαίτερο αγώνα πρόκληση. Νομίζω ότι μία από αυτές τις στιγμές που ήρθε η πρόκληση ήταν σε μια διασταύρωση, μια απότομη ανάβαση, επισυγεστάσεις. Δεν παραπονιέμαι, ήταν ξεκάθαρα κοινοποιημένη κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης σχετικά με τη διασταύρωση, το πώς να περάσω τη γέφυρα και να βρεθώ στο τέλος της. Βλέπω κάθε χιλιόμετρο και κάθε στροφή. Μετά την εκκίνηση μόνος μου, πέρασα τον πρώτο και βρέθηκα μπροστά από όλους. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι ο Ελίζας και η Γκοσέτα να επιστρέψουν μετά από 3 ώρες. Τότε ήμασταν μια ομάδα πολλών που οδηγούσε αρκετά γρήγορα. Το δεύτερο GPM είχε επιτεθεί ουσιαστικά και κατάφερα να πάρουμε το ένα από τα 3. Είχαμε ένα εκπληκτικό sprint και έτσι αυτοί μας χάσανε όταν απομακρυνθήκαμε. Van der Meer, ήμουν επικεφαλής στο GC, ξέφυγα περίπου για 4 λεπτά από τον δεύτερο και ο δεύτερος επίσης είχε ξεφύγει με τη σειρά του. Ήταν μια καλή συνθήκη για εμένα, 9 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό και χωρίς να έχω κάνει κάποιο λάθος στην πλοήγηση. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το τρίτο stage για τον πρώτο πόρο της διαδικασίας. Χρειάστηκε βέβαια αρκετή ώρα για να φτάσουν και οι υπόλοιποι, γιατί εκτός από τους επαγγελματίες ποδηλάτες υπάρχουν και οι ερασιτέχνες που, όπως και να το κάνουμε, χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για να βρεθούν στον τερματισμό. Από τη μία το GPS και από την άλλη το σημάδι αυτών που τον ακολουθούσαν του έδωσε το στίγμα για το που βρίσκεται η συγκεκριμένη γέφυρα στην οποία αναφέρονται, έτσι ώστε να περάσει το συγκεκριμένο σημείο για να βρεθεί στην οδό του τερματισμού. Μία ακόμη πρόκληση που ολοκληρώθηκε μέχρι να φτάσουμε στα 578 χιλιόμετρα στο σύνολο. Οι αθλητές, οι αθλητρίες χαλαρώνουν στο ποτάμι, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μία αποφόρτιση. Και με την απονομή αυτή να ολοκληρωθεί αυτό το τρίτο stage για να έχουμε τον leader της διαδικασίας σε αυτή την μίνι άτυπη απονομή που έγινε. Και ένα γεύμα ως επιστέγασμα. Τέταρτο stage, 143 χιλιόμετρα, 1150 τα μέτρα του ορειβατικού σημείου. Η διαδρομή δηλαδή θα φτάσει μέχρι σε αυτό το υψόμετρο, όχι αρκετά ψηλά σε σχέση με τα προηγούμενα, κάπως πιο βατή η διαδικασία σε αυτό το τρίτο stage. Με τη μέρα των ποδηλατών να ξεκινάει κάπως έτσι. Σήμερα είναι αρκετά δύσκολη μέρα γιατί πρέπει να ξεστήσουμε τις σκηνές. Είμαστε 100 άτομα, πρέπει όλοι να ταϊστούν και πρέπει να έχουμε εμπειρία για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αλλά πιστεύω ότι τα πηγαίνουμε αρκετά καλά φέτος, λέει ο διευθυντής της διοργάνωσης. Άπαντες εκκίνησαν για αυτό το τρίτο stage έχοντας αναχτίσει κάποιες από τις δυνάμεις τους. Σαφώς τους βαρύνουν ήδη τα χιλιόμετρα που έχουν στην πλάτη. Πραγματικά στα πρώτα 30 χιλιόμετρα είχα ένα στομαχικό άγχος, λέει ο Ρόμπερτ Κόλγουι. Και η στρατηγική μου ήταν να ηρεμήσω και να ηρεμήσει έτσι και το στομάχι μου. Πραγματικά κάποιες στιγμές μπορεί να έχεις κάποιες θλιβερές σκέψεις, ωστόσο κάθε πρωί πρέπει να σβήνεις οτιδήποτε από το μυαλό σου και να σκέφτεσαι ότι θα έρθει μια διαφορετική ημέρα για να μπορέσεις να κάνεις πράξη αυτό που έχεις διαλέξει. Και έτσι όλα πάνε καλύτερα, πολύ περισσότερο όταν φτάνεις στην γραμμή του τερματισμού. Είχα πρόβλημα στα πρώτα 70 χιλιόμετρα, λέει η Βαλέρα Ρέι, με το μυαλό μου να κάνει ένα κλακ και να έρχομαι να σκέφτομαι τι κάνω εδώ, γιατί εδώ πέρα για ποιο λόγο είμαι εδώ, γιατί πήγα εκεί και διάφορα άλλα τέτοια. Οπότε έπρεπε να φερθώ γενναία για να μπορέσω να σβήσω αυτές τις σκέψεις. Εκεί η Κίνγκ λέει ότι πρέπει να βεβαιωθείς ότι θα συγκεντρωθείς σε αυτά τα 100 χιλιόμετρα που ακολουθούν. Δεν υπάρχει επιστροφή. Όταν ξεκινήσεις, όλα πρέπει να βρεθούν πίσω και να έχεις στο μυαλό σου μόνο το τι βρίσκεται μπροστά. Μπορεί τα τοπία να είναι όμορφα μέσα στην φύση, αλλά σίγουρα αυτό είναι το τελευταίο που σκέφτονται ή που βλέπουν οι συμμετέχοντες που έφτασαν στον τερματισμό σε ένα ακόμα stage μετά από παραπάνω από 100 χιλιόμετρα, με στόχο στο τέλος της διαδικασίας του αγώνα να έχουν ολοκληρώσει τον αγώνα των 578 χιλιόμετρων με επιτυχία. Με 2 χιλιόμετρα να μένουμε μέχρι τον τερματισμό, σκέφτηκα ότι πεθαίνω. Η κούραση είναι πολύ μεγάλη, είναι δεδομένο αυτό. Και η βροχή κάπως άλλαζε τα δεδομένα. Πέμπτο stage, 88 χιλιόμετρα. 1481 μέτρα το υψόμετρο. Έτρεχε η διαδικασία και όλη τη μέρα έβρεχε, λέει ο Τζόσεφ Βαν Ντεμίρ, οπότε έχω κουραστεί, δεν ξέρω στα τελευταία χιλιόμετρα τι θα γίνει και θα είναι σίγουρα πολύ πιο δύσκολα εάν είναι βρεγμένο κάτω το χώμα. Ένα stage με 2,5 ώρες σχεδόν δρόμου θα ακολουθήσει, αλλά στο τελευταίο μέρος θα έχουμε αγώνα μόλις μιας ώρας και αυτό είναι το ευχάριστο. Το θέμα είναι να μην τα χάσουμε όλα σήμερα, τονίζουν χαρακτηριστικά κάποιοι από τους συμμετέχοντες στην διαδικασία. Και κάπως έτσι ξεκινάει το πέμπτο stage της διαδρομής στην Μογγολία για το Bike Challenge. Μια αλήθινη πρόκληση για όσους έλαβαν μέρος. Παίρνοντας από το πρώτο σημείο. Ευτυχώς κατά τη διάρκεια αυτού του stage δεν υπήρχε βροχόπτωση για να δυσκολέψει την προσπάθειά τους. Είναι καλό το κλίμα, είναι καλές οι συνθήκες, χωρίς ήλιο, ό,τι καλύτερο δηλαδή για τους ποδηλάτες. Είχαμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, λέει ο Κάρλο Πελιζάρη. Υποστηρίξαμε κάθε μέρος αυτού του stage και φυσικά δώσαμε έξτρα ενέργεια για να τους κάνουμε να τερματίσουν σε καλύτερη δυνατή θέση, λέει ένας εκ των μάνατζερ. Κάποιες στιγμές έτσι ώστε να δροσιστούν, να ανακτήσουν δυνάμεις, να γίνουν και οι επιδιορθώσεις στα ποδήλατα όπου χρειάζεται. Απαραίτητη συνθήκη για να μπορέσουν να συνεχίσουν τον αγώνα και να τερματίσουν με ασφάλεια. Μετρώντας πλέον αντίστροφα για την ολοκλήρωση του αγώνα σε αυτά τα 6 stage, ο τερματισμός στο 5ο και προτελευταίο stage στο Bike Challenge της Μογγολίας, και αυτό το διπλό ποδήλατο εδώ, άντρας και γυναίκα, έχει την ιδιαιτερότητα και φυσικά την δυσκολία του και η κούραση είναι αρκετά μεγάλη και σε αυτή την συνθήκη. Αλλά τα καταφέρανε. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Εδώ στη Μογγολία βοηθούμε, λέει ο Τζόρντι Καρέρα, τον κόσμο για να ολοκληρώσει το event. Κάνουμε ένα μασάζ στους μυς, μια αποκατάσταση, και έτσι θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε την δυνατότητα να πάρουν κάποια μηχανικά για να αποκαταστήσουν τα τραύματά τους ή κάποια φάρμακα. Είναι σαν να φτιάχνεις τα ποδήλατα, έτσι παράλληλα φτιάχνεις και τους αθλητές. Έκτο stage, τελευταίο, με δοκιμασία χρόνου για 25 χιλιόμετρα, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτός ο αγώνας των 578 χιλιόμετρων. Πιστεύω ότι όλοι ανυπομονούν να βρεθούν στον τερματισμό στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Ξοδέψαμε αρκετό χρόνο εδώ, βρήκαμε τις προκλήσεις απέναντί μας και πραγματικά μπορώ να αποκαλώ κάποιους φίλους μου που ήταν αντιμέτωποι μου, αλλά είναι φίλοι μου. Δέθηκαν σε αυτή την κατάσταση. Αλλά 25 χιλιόμετρα λοιπόν, και ήρθε η ώρα για sprint. Χρονομετρημένη διαδρομή, ο καθένας ξεκινάει ξεχωριστά πλέον για να μετρηθεί ο χρόνος και κατά αυτόν τον τρόπο να προκύψει η βαθμολόγηση. Μια από τις εμπειρίες αυτού του αγώνα είναι ότι βρίσκεσαι εδώ στο μέσο της διαδρομής, δεν το διασκεδάζεις και πολύ, αλλά τα τελευταία 10 χρόνια ψάχνω μια ευκαιρία συναισθημάτων ευχαρίστησης, ευτυχίας, πόσο φανταστικά ήταν η Μογγολία, να πω. Βέβαια, με τέτοια κούραση είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό. Πραγματικά πρέπει να μπεις σε αυτή την συνθήκη, σε αυτή την περιοδία. Είναι μια απίστευτη εμπειρία και το καταλαβαίνεις όταν το έχεις βιώσει. Αυτή είναι η αληθινή απόλαυση της ζωής. Δεν έχει σημασία αν είσαι επαγγελματίας ή όχι, τι εθνικότητα έχεις, για ποιο λόγο έχεις έρθει. Το θέμα είναι να ζήσεις αυτή την εμπειρία σε αυτό το όμορφο μέρος, να βάλεις τον εαυτό σου μέσα στην πρόκληση και να πετύχεις αυτό που θες.
1: It grounds you. It puts you back to being who you are.
0: Σε τοποθετεί εκεί που είσαι πραγματικά. Σου δείχνει την πραγματικότητα του background της ζωής. Κάπως έτσι ερμηνεύεται αυτή η διαδικασία της ποδηλασίας βουνού στα βουνά της Μογγολίας μετά από 578 χιλιόμετρα. Πάνω από 100 ποδηλάτες είχαν την δυνατότητα να αγωνιστούν και να επιστρέψουν στον τερματισμό με ασφάλεια και υγεία.

Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
6: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
5: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
6: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
5: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Pure Action με πλούσια δράση, και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε γαλήνια αλλά και ταραχώδη νερά, ακολουθώντας την διαδικασία του GC32, των αγώνων δηλαδή με τέτοιο τύπου καταμαράν με φόιλ, και θα βρεθούμε στην Σαρδινία στην Ιταλία για μια σημαντική στάση για το Racing Tour. Για δεύτερη χρονιά τα καταμαράν με φόιλ επισκέφτονται την όμορφη θαλάσσια αρένα στο Villasimius, με τις ομάδες να θέλουν να διεκδικήσουν το τρόπαιο με έδρα την Luna Rossa, για να φτάσουν σε ένα επιστέγασμα των επιτυχιών με σημαντικούς αγώνες να έχουν προηγηθεί και ήδη να δείχνουν ότι αποτελούν το μέλλον της ιστιοπλοείας. Η Σαρδινία είναι ένα από τα καλύτερα μέρη για ιστιοπλοεία. Είναι αρκετά όμορφο νησί και βέβαια σε προδιαθέτει, λέει ο Κρίστιαν Σέρερ, ο οποίος είναι ο διευθυντής της δράσης του GC32 Racing. Βρίσκεται πολύ κοντά στο Κάλιαρι, οπότε μπορούμε να κάνουμε τον αγώνα μας. Την περασμένη χρονιά είχαμε την πρώτη ιστιοπλοϊκή μάχη για το GC32. Με πολύ όμορφα τοπία και βέβαια την φιλοξενία από την μαρίνα του Villasimius, που αποτελεί και τουριστικό αξιοθέατο για όσους βέβαια ασχολούνται με την ιστιοπλοεία και με τα σκάφη. Ένας όμορφος προορισμός στην Σαρδινία λοιπόν, μια εκπληκτική, μια ιδεατή συνθήκη για ιστιοπλοεία, ένα επιτυχημένο event που έλαβε χώρα πέρυσι. Τώρα θέλουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό και με περισσότερο πάθος να επιστρέψουμε το 2019. Το πλήρωμα ιστιοπλόη έχουν μάθει αρκετά και έχουν καταλάβει πως είναι η επαγγελματική ιστιοπλοεία. Είναι ένα πολύ όμορφο σπόρο η ιστιοπλοεία και βέβαια χρειάζεσαι άνεμο, ήλιο και καλό θαλασσινό τοπίο. Με τον Αμεντέο Φερινιό να καλωσορίζει τους συμμετέχοντες και άπαντες στην Σαρδινία. Ένα από τα φαβορί, η ομάδα Argo του Jason Carroll, έκανε την διαφορά πέρυσι και πήρε τον τίτλο. Η αμερικανική ομάδα συμμετέχοντας στην διαδικασία του πρωταθλήματος των ιδιοκτητών οδηγών. Είμαστε εδώ στο Villasimius στην Ιταλία, σε ένα νησί στην Σαρδινία, λέει ο Άντωνι Κοτούν. Είναι πολύ όμορφες οι συνθήκες. Έχουμε αρκετά μέρη για να κάνουμε ιστιοπλοεία, είναι πολύ όμορφα εδώ. Είναι ένα πολύ όμορφο σημείο για εμάς, το ξέρουμε από πέρυσι. Τα πήγαμε καλύτερα στο event της Πορτογαλίας. Μπορούμε να τα πάμε ακόμα καλύτερα πλέον και να πάρουμε μερικούς βαθμούς, να βρεθούμε ψηλότερα. Είναι ως team του Ben Ashley, κέρδισε το GC32 Copa del Rey Mafre στην Μαγιόρκα και είναι
από τα φαβορί, με έναν από τους κορυφαίους ιστιοπλούς στον κόσμο,

Έχει να κάνει αρκετά με την εμπειρία και την κλάση σε αυτό το σκάφος. Ο Φρανκ Καμάς και η Νορότο έχουν κάνει πολλά στην ιστιοπλοεία και στο GC32, λέει ο Μπεν Νάισλι. Ο Λέικ Μακμίλαν έχει σκυπάρει και αυτός σκάφος στο παρελθόν και το γνωρίζουμε πλέον στο GC32. Πιστεύω ότι υπάρχουν δεξιότητες από όλους τους ιστιοπλοούς για να φέρουν σε αυτό το tour μια διαφορετικότητα, να το ανεβάσουν. Είναι αρκετά κλειστά τα πεδία. Θα κάνουμε σήμερα προπόνηση. Αν κάνεις ένα λάθος, τότε βλέπεις τον άλλο να σε ξεπερνάει. Οπότε ελπίζουμε να έχουμε έναν καλό αγώνα. Μας αρέσει το GC32 Racing Tour για την ποιότητα των αγώνων, λέει ο Μπεν Άνσλι. Με καθαρά περάσματα και διαδρομές υπάρχει οργανωτικότητα και είναι το καλύτερο foiling μετά το America's Cup και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ. Είναι μια καλή προπόνηση για το America's Cup και για τους κορυφαίους του κόσμου, όπως αποδεικνύεται αυτό το format, και κρατάει ένα υψηλό επίπεδο για όλους, λέει ο Φρανκ Καμάς, σκίπερ στην ομάδα Νορότο. Υπάρχουν αρκετές καλές ομάδες, όπως η Νεός, η Real Team, η Ζουλού. Πάντα ένα σιρκουί αποτελεί ένα λόγο για να βρίσκεσαι εδώ και να διεκδικήσεις ό,τι καλύτερο. Μια πρόκληση λοιπόν για τους συμμετέχοντες στο κορυφαίο America's Cup και για τους ιδιοκτήτες οδηγούς αποτελεί αυτή η διαδικασία του GC32. Με τους ιστιοπλοούς να έχουν τη δυνατότητα να χαλαρώσουν λίγο πριν από την πρώτη μεγάλη μάχη. Είχαμε μια επιπλέον εξάσκηση ασφάλειας για την ομάδα. Προσπαθούμε να ηρεμήσουμε, να έχουμε την ασφάλεια που πρέπει στο σκάφος μας. Πρέπει να, εάν συμβεί κάτι, να χρησιμοποιείς το μαχαίρι που έχεις επάνω σου, λέει ο Νόρμπερκ, για να απεγκλωβιστείς από κάποια κατάσταση. Φυσικά το σωσίβιο είναι αυτό που βοηθάει για να μην τραυματιστείς, σε προστατεύει κιόλας. Και με αυτόν τον τρόπο κάνανε μια εξάσκηση σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, να μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το μαχαίρι τους. Εάν κάποιος είναι ανέστητος, θα πρέπει με την παροχή του οξυγόνου να τον επαναφέρεις. Όλα βρίσκονται στο πλαίσιο των αγώνων και για όλα θα πρέπει να έχει υπάρξει πρόβλεψη. Γι' αυτό το λόγο οι ιστιοπλοοί φροντίζουν να κάνουν τις απαραίτητες προετοιμασίες, να έχουν αυτόν εδώ τον εξοπλισμό που είναι ειδικός και αποτελείται από το σωσίβιο, το σκάφος. Πρέπει να έχει ανθρώπους που φοράνε στο σωσίβιο πάνω, είναι απαραίτητο, δεν το συζητάμε, αλλά όχι μόνο για το λόγο που όλοι γνωρίζουμε, αλλά και για να προστατευτούν από τυχόν πρόσκρουση, όπως και το κράνος βέβαια χρησιμοποιείται για αυτόν τον λόγο. Αυτό το life jacket, εκτός από ότι είναι σωσίβιο, είναι αρκετά σκληρό μπροστά, έτσι ώστε να προστατεύσει τον θώρακα από τυχόν χτυπήματα. Και βέβαια, όπως μας λέει η Στεφάν Νανίν, αυτό το Rescue, όπως ονομάζεται, ένα τσαντάκι, εάν τραβήξεις αυτό το σκηνή, τότε ανοίγει ένα ιδιαίτερο σωσίβιο για να σε προστατεύσει. Όλα έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και την προνοητικότητα σε αυτή την κατεύθυνση.
Και σωστά βέβαια, αφού είναι το πρώτο που πρέπει να προσέξουν άπαντες. Σε αυτή τη διαδικασία των αγώνων έχουμε πάντα και το ανώνυμο Speed Challenge, που είναι ένας αγώνας με όποια ομάδα, όποιο σκάφος καταγράψει τον πιο γρήγορο χρόνο. Ο Φεντερίκο Φεριόλι μας λέει ότι η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική. Προσέχουμε ένας τον άλλον, περνάμε καλά εδώ. Είναι πολύ ωραία να είσαι μέρος αυτού του tour. Οι άλλες ομάδες, λέει ο Σίμον Χαλ, που αγωνίζονται, είναι αρκετά διαμορφωμένες. Έχουμε αρκετή απόσταση να διανύσουμε. Δεν νομάστε μέρα με την μέρα. Υπάρχει ένα ομαδικό πνεύμα και είναι εκπληκτικό. Και οι ομάδες το φέρνουν στον αγώνα και αυτό είναι το ζητούμενο. Ήρθε η ώρα όμως να μπούμε στην αγωνιστική δράση του GC32 Villa Simius Cup, με τις δύο πρώτες αναμετρήσεις να έχουν αρκετό άνεμο στους 25 κόμβους που διαμόρφωσε καταστάσεις, με Φράνκα μας και Νορότο να κάνουν καλό ξεκίνημα και να κερδίζουν την πρώτη κούρσα. Όμως στο δεύτερο αγώνα της ημέρας τερμάτισαν στην τέταρτη θέση. Από την άλλη, νέος team του Ben Ansley, η ομάδα από την Μεγάλη Βρετανία, τερμάτισε στην τρίτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα. Μάχη μεταξύ των δύο σκαφών από το ξεκίνημα. Εν τω μεταξύ, η ομάδα Ζουλού με σκίπερ τον Έρικ Μαρίς τα πήγε αρκετά καλά, μαζεύοντας πόντους με τις δύο αντιπάλους από το America's Cup να είναι οι πιο ισχυρές σε αυτή τη διαδικασία των αναμετρήσεων, κάτι που το ξέρουν όλοι και φυσικά γνωρίζουν μέχρι που μπορούν να φτάσουν τα όρια τους. Είναι ένα διαφορετικό επίπεδο για την ομάδα Ζουλού όμως, με ιδιοκτήτη οδηγό. Κάθε αγώνας αποτελεί μια πρόκληση. Πιστεύω ότι δουλέψαμε καλά. Το πλήρωμα τα πήγε πολύ καλά, έκανε καλή δουλειά. Σημαίνει πολλά για μας και για το σκάφος. Είχαμε αρκετό άνεμο, κύματα, ακόμα και βροχή. Μερικές φορές extreme καταστάσεις και συνθήκες, λέει ο Έρικ Μαρίς, ο οποίος είναι σκίπερ στην ομάδα Ζουλού. Οι 7 ομάδες έπεσαν στο νερό για την δεύτερη μέρα με 4 κούρσες. Αρκετό κρύο, μια διαφορετική συνθήκη για τις ομάδες, αλλά είναι ως Team UK ξεκίνησε καλά και τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Αλλά μετά από μια κακή πρώτη κούρσα που τερμάτισε έκτη, η ομάδα Νορότο έκανε ένα εντυπωσιακό comeback, πήρε 2 κούρσες και μια τρίτη θέση και ανέβηκε αρκετά στην γενική κατάταξη. Είναι ως team ήταν επικεφαλής με την ομάδα Νορότο να την διαδέχεται στην πρωτοκαθεδρία μετά από τους πρώτους αγώνες, δείχνοντας ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι που θα δώσουν την μάχη τους για την κατάκτηση του τίτλου σε αυτό τον δεύτερο αγώνα της σεζόν για το GC32 στην Σαρδινία της Ιταλίας. Αυτή η μέρα ήταν περίεργη για όλους, λέει ο Φρανκ Καμάς, λόγω του ανέμου.
Πήραμε την πρώτη κούρσα, στην συνέχεια κάναμε τέσσερις καλές κούρσες και στο τέλος με τέτοιες συνθήκες νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Μια μάχη με την Ineos και την Real Team ήταν αρκετά ευχάριστο για την ομάδα και το πλήρωμα. Μέχρι τώρα λοιπόν έχουμε δύο ομάδες του America's Cup να μάχονται δείχνοντας το τι μπορούν να κάνουν και να βρίσκονται βέβαια στο top 3 σε κάθε κούρσα. Είναι κάτι που ξεχωρίζει φυσικά. Ακόμα μαθαίνω αυτό το σκάφος. Την τελευταία φορά που τρέξαμε στο Λάγκος ήρθαμε τρίτη, οπότε πρέπει να βελτιωθούμε. Χρειάζεται να μάθουμε πολλά και μεταξύ μας στην ομάδα, να μπορούμε να καταλαβαινόμαστε σε κάποιες καταστάσεις, να κρατάμε το foiling στην μάχη, λέει ο Μπεν Άινσλι, να μπορεί να πετάει ανάλογα με τις συνθήκες και να υπάρχει βέβαια και μια σταθερή κριτική για το τι μπορούμε να κάνουμε. Προφανώς είναι το σημαντικότερο για τον καθένα και το ξέρουμε ήδη ότι θα πρέπει να βρισκόμαστε στην κορυφή σε κάθε αγώνα. Είναι αναγκαιότητα αυτό. Εν τω μεταξύ οι διοργανωτές επέδειξαν και πάλι την φιλοξενία τους στο κάμπο Καρμπονάρα, σε μια γνωστή μαρίνα, με τους ιστιοπλοούς να έχουν την ευκαιρία να περάσουν κάποιες στιγμές ξενιαστές ανάμεσα στους σημαντικούς αγώνες. Είχαμε και κάποια γενέθλια την ίδια ώρα που ο Μπεν Άινσλι και ο ιδιοκτήτης του Ineos Jim Ratzlaff προσελκύουν κόσμο και δίνουν την δυνατότητα σε μια χελώνα καρέτα να μπορέσει να βρεθεί στο φυσικό της περιβάλλον αφού την έκαναν καλά μετά από τον τραυματισμό. Πήρε και πάλι τον φυσικό δρόμο προς την θάλασσα. Στον αγώνα Ανωνίνο ταχύτητας, μια πρόκληση ταχύτητας, Φρανκ Άμας και Νόρ Ότο έκαναν το καλύτερο ρεκόρ με 22,5 κόμβους ταχύτητα. Σε έναν ανταγωνισμό με την Real Team αλλά και την ομάδα Ζουλού που τερμάτισε στην τρίτη θέση. Η ομάδα Νορότο έκανε τον καλύτερο μέσο όρο ταχύτητας σε αυτό το κομμάτι πρόκλησης για τα πληρώματα και τους οδηγούς. Σε μια όμορφη μέρα με ένα ελαφρύ αεράκι καταφέραμε να βρεθούμε στην τρίτη θέση, λέει ο Λόικ Φορεστίερ με την Real Team. Σήμερα κάναμε μια όχι τόσο καλή κίνηση. Χθες ήταν καλύτερα, αλλά δεν τα πήγαμε σήμερα καλά. Προτιμούμε ο άνεμος να είναι λίγο πιο ισχυρός. Ένα μικρό λάθος μπορεί να φέρει την καταστροφή, όπως εδώ στην ομάδα Νορότο που δεν κατάφεραν να βάλουν το σκάφος σε κανονική πλεύση. Το ίδιο έγινε και σε άλλες περιπτώσεις, όμως γρήγορα διορθώθηκε το όποιο λάθος, ευτυχώς χωρίς να έχουμε κάποιο αναποδογύρισμα.
Ένα μικρό λάθος μπορεί να υπάρξει σε ένα μέρος τέτοιων αγωνών, λέει ο Jason Carroll. Φυσικά κάνουμε το παν για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε άμεσα, λέει ο σκίπερ της ομάδας Argo. Και βέβαια, δουλεύοντας σαν ζευγάρια, έχουμε πάντα στο μυαλό μας το πώς θα ανταποκριθούμε σε τέτοιες καταστάσεις για να μην συμβεί το μοιραίο που θα είναι ένα αναποδογύρισμα που θα μας φέρει σε δύσκολη, σε δυσχερή θέση. Με ελαφρύς ανέμους είχαμε την διαδικασία να μπαίνει στην τελευταία ημέρα των αγώνων στο Βιλασίμιους, με τρεις αγώνες να διεξάγονται και τα αποτελέσματα να διαδραματίζονται αναφορικά με την πρωτοπορία σε μια ιδιαίτερη συνθήκη για την ομάδα του Φρανκ Αμάς, την Ορότο, μια ομάδα γαλλική, η οποία ξεκίνησε την ημέρα με 4 πόντους προβάδισμα από την Realty και με ένα βαντάζ που κατέκτησε στο ξεκίνημα, στον πρωταγώνα, να ανεβαίνει η διαφορά στους 6 πόντους. Οι Ελβετοί στη συνέχεια ανταποκρίθηκαν να μπορούσαν να γυρίσουν το εις βάρος τους αποτέλεσμα, όμως στην τελική διαδρομή οι δύο ομάδες χρειάστηκαν τους πόντους και τελικά η ομάδα του Φρανκ Καμάς, η Νορότο, ήταν αυτή που γιόρτασε την νίκη σε αυτό το event, αφήνοντας στην δεύτερη θέση την Real Time και την Ineos Team, την βρετανική ομάδα, στην τρίτη θέση. Η Νορότο επίσης ήταν η ομάδα η πιο γρήγορη που κέρδισε το ανωνύμο Speed Challenge, παίρνοντας έτσι την νίκη από τον Eric Maris και την ομάδα Zulu. Έδωσε τη μάχη απέναντι στην ομάδα Real Team, ο Φρανκ Καμάς, και καταφέραμε να κερδίσουμε. Είναι κάτι πολύ όμορφο για όλους μας, όπως και το γεγονός ότι κερδίσαμε τον αγώνα ταχύτητας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το challenge. Κάναμε τα πάντα για να γυρίσουμε με έναν άνεμο που δεν ήταν ευνοϊκός. Στο τέλος όμως το καταφέραμε. Ένα τέλος που βρήκε τις ομάδες στην καθιερωμένη απονομή να πανηγυρίζουν για την νίκη που σημείωσαν και την ευκαιρία να δούμε, να θυμηθούμε τα αποτελέσματα. Φρανκ Καμάς λοιπόν και Νορότο στην πρώτη θέση, Forestier με Real Team στη δεύτερη και Benansley με Ineos στην τρίτη, ακολούθησε η ομάδα του Eric Maris, η Zulu. Και με αυτόν τον τρόπο οι ομάδες ολοκληρώνουν μια δύσκολη διαδρομή για να δώσουν επόμενο ραντεβού στην Toulon, στην Γαλλία. Με το GC32 Racing Tour να συνεχίζεται με πολύ ενδιαφέρον και βέβαια με πολύ σημαντικές μάχες με τα καταμαράν με foil να ανεβάζουν όλο ένα και περισσότερο ταχύτητα. Εδώ στο Βιλασίμιους ήταν ένα όμορφο event για εμάς. Αρκετά διάφορες συνθήκες, περίεργες μερικές φορές, λέει ο Christian Serrer, ο οποίος είναι manager του Tour. Τώρα έχουμε την δυνατότητα να βρεθούμε στον τελικό, στον επόμενο αγώνα που θα γίνει στην Γαλλία, στην Toulon, και εκεί θα κριθούν όλα. Άλλο ένα συναρπαστικό event ολοκληρώθηκε και με αυτές τις εικόνες σας αφήνουμε. Να είστε καλά!

0: gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
0: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
0: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
2: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα επεισόδιο γεμάτο δράση, γεμάτο ιδιαίτερες συνθήκες, με θεαματικά αθλήματα που ξεχωρίζουν, με ιστιοπλοεία και το GC32, ένα πρωτάθλημα που έχει κλέψει τις καρδιές όλων, αφού φυσικά τα καταμαράν με φόιλ αποτελούν πλέον όχι το μέλλον αλλά το σημαντικό παρόν της ιστιοπλοείας, έχοντας δείξει αρκετές θεαματικές συνθήκες. Θα βρεθούμε στην περιοδία του GC32 με τα υπτάμενα αυτά σκάφη στο Βιλασίμιους, στο νότιο-ανατολικότερο άκρο της Σαρδινίας, να δίνουν άλλη μια σημαντική παράσταση. Με τον αγώνα GC32 στο Βιλασίμιους Cup να πραγματοποιείται έξω από την Μαρίνα Βιλασίμιους, κοντά στην προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή του Κάπο Καρμπονάρα. Σε ένα όμορφο ιδιαίτερο μέρος. Όλοι πολύ υποδέχεται με χαρά το GC Racing Tour για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, λέει ο Giancarlo Dessi, δήμαρχος της πόλης. Είναι ένα γεγονός που έχει γίνει βασικό στη ρεγκάτα της Μεσογείου. Ο Christian Schreier, ο οποίος υποστηρίζει στενάρα τον χώρο μας, ο Ματέο Φελίνιο τονίζει ότι είναι για την περιοχή ένα σημαντικό γεγονός αυτό. Το Βιλασίμιους και τα περιχώρα του είναι παγκοσμίως γνωστά. Η περιοχή είναι στο νοτιότερο άκρο της Σαρδινίας, εγγυάται ιδανικές συνθήκες ανέμου για τους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα πάρθηκαν εντατικές συζητήσεις και αποφάσεις με πολλές ομάδες να αποφασίζουν να επικεντρωθεί στο GC32 Racing Tour. Σε αυτή την περιοδία όπου βρίσκονται 10 ομάδες για το 2019, με πρώτο γεγονός το Βιλασίμιους Cup. Η σύνθεση είναι πιο δυνατή από το περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η κατηγορία GC32 συγκεντρώθηκε, αντί για δύο κυκλώματα φέτος έχουμε μόνο ένα, επομένως προφανώς περισσότερα σκάφη, συγκέντρωση πολλών καλών ιστιοπλών που έχω έρθει. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτό το επίπεδο ανταγωνισμού που έχουμε και τον αριθμό των σκαφών που έχουμε στην γραμμή κίνησης. Είναι μια υπέροχη και συναρπαστική σεζόν για την περιοδία GC32 αυτής της κατηγορίας. Το GC32 Racing Tour υποδέχεται την ομάδα Ligny από την Extreme Sailing διαδικασία. Η ομάδα Oman Air υποστηρίζεται από την EFG Bank Monaco, ενώ έχουμε και την προσθήκη της ομάδας Red Bull, δίνοντας έτσι μια διαφορετική συνθήκη στην διαδικασία. Η ομάδα Λίγνη του Ερνέστο Μπερτάρελι, που είναι γνωστός δύο φορές νικητής του Κυπέλλου Αμερικής και πάλι ποτέ νικητής κορυφαίας διοργάνωσης ιστιοπλοείας της Ευρώπης. Το ρεκόρ της ελβετικής ομάδας στο Extreme Sailing ήταν απαράμιλο, το οποίο κέρδισε 4 φορές συμπεριλαμβανομένης της περσινής σεζόν, ενώ τερμάτισε 2 φορές στην δεύτερη θέση. Φέτος το GC32 έχει πολύ ενδιαφέρον, λέει ο Ερνέστο Μπερτάρελι. Η σειρά Extreme Sailing δεν υπάρχει πλέον και όλα τα σκάφη έχουν ανασυνταχθεί στην περιοδία. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν, ανταγωνιστική. Το επίπεδο των αγώνων σε ακραίες σειρές ιστιοπλοείας ήταν πολύ υψηλό. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε εκείνη τη σεζόν. Εδώ υπάρχουν περισσότερα σκάφη, μερικά από αυτά τα γνωρίζουμε από την σειρά Extreme, αλλά τα συναντήσαμε πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Εγκάρτα, οπότε γνωρίζουμε ότι αυτό το επίπεδο είναι πολύ υψηλό και θα είναι δύσκολη η απόδοση, αλλά ανυπομονούμε για άλλη μια ακόμη νίκη.
Ουσιαστικά η διαδρομή είναι μεγαλύτερη στο GC32 Tour από τη σειρά Extreme Sailing, αλλά είναι μια μορφή που ξέρουμε καλά. Είναι ολυμπιακή φόρμα που αγωνιστήκαμε στη λίμνη της Γενέβης στο D35, οπότε πιστεύουμε ότι η ομάδα θα προσαρμοστεί εύκολα σε αυτή τη φόρμα αν υπομονούμε για τους αγώνες. Η Oman Air στρατολόγησε ένα από τα πιο πετυχημένα τιμόνια στο GC32 όλων των εποχών, τον πρώτο Match Racing World Champion και ιστιοπλό της Volvo Ocean Race, Adam Minoprio, που εντάσσεται στην περιοδία μαζί με νέα πληρώματα με τον Βρετανό Project Manager, τον Peter Greenhalgh και τον Kiwi Stuart Donson. Δύο νέα μέλη του πληρώματος. Προερχόμενος από την ιστοπλοεία SAP στην Oman Air, λέει ο Adam Minoprio, είχαμε ανταγωνισμό πέρυσι, τώρα έχω μπει στην ομάδα, είναι μεγάλη εμπειρία αυτό το σκάφος, έχουμε τον Peter Greenhalgh που

μας πιάσουν, να παλέψουμε με άλλες ομάδες. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι πλέουμε γρήγορα, καθαρά και πηγαίνουμε στο σωστό δρόμο. Η ομάδα της Red Bull ανοίγει νέο κεφάλαιο. Η Αυστριακή ομάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς μια ενοποίηση κυκλωμάτων θα γεμίσει το πεδίο των elite διεκδικητών, ένα δοκιμασμένο πλήρωμα με το δύο φορές χρυσό Ολυμπιονίκη κυβερνήτη Ρωμάνα Χαγκάρα, αλλά και τον Hans Peter Steinacher να είναι στο σκάφος ως τιμονιέρης. Ο Ρωμάνα Χαγκάρα, μεγαλώνουμε τα Multi Hulls και το κύριο σκάφος μας ήταν ο Ολυμπιακός Tornado στο παρελθόν, έτσι ήταν ένα ωραίο καταμαράν αυτές τις μέρες, ένα γρήγορο σκάφος, μας αρέσει να πλέουμε με τέτοια σκάφη. Είχαμε μια αποτυχία για την νέα γενιά στο Κύπρο Αμερικής, αλλά οι άλλες τάξεις, τα foiling, πήγαν αρκετά καλά και ψάχνουν πολύ αυτό το foiling σκάφος. Μόλις η σειρά Extreme άλλαξε σε GC32, ήταν πραγματικά συναρπαστικό για εμάς, ήταν μια μεγάλη πρόκληση να πλεύσουμε με αυτά τα σκάφη. Χρειάζεται πραγματικά καλή φυσική κατάσταση και παιδιά στο σκάφος είναι πολύ σημαντικό. Είναι μεγάλη πρόκληση. Το πραγματικό σκάφος, το μέρος του μπορεί να πάρει μια ταχύτητα που να ανέβει ακόμα και στους 40 κόμβους. Είναι πολύ γρήγορα στο νερό. Μεγαλώσαμε με γρήγορα σκάφη, αλλά τώρα αυτό είναι διπλά γρήγορο και είναι και πολύ διαδεσκεδαστικό, πολύ περισσότερο συναρπαστικό στους αγώνες. Είχαμε μεγάλη εμπειρία στο Tornado, προπονηθήκαμε πολύ, άλλαξε όμως η διαδικασία με τα foil. Είναι εντελώς διαφορετικά να πλέεις, έτσι λέει ο Steinacher. Η εμπειρία του καταμαρά χρειάζεται, αλλά συνολικά το Tornado δεν βοηθάει και πολύ. Είναι διαφορετικό το παιχνίδι με το foil. Δεν πρόκειται για μια εύκολη σεζόν για τον Frank Kamas και την ομάδα του Noroto. Μεταξύ των πρωταγωνιστών θα προσπαθήσουν να υπερασπιστούν τον τίτλο που πήραν στο Racing Tour. Είμαστε εδώ λοιπόν στο Villa Simius για την πρώτη διοργάνωση της σεζόν. Είναι μια νέα σεζόν, λέει ο Frank Kamas, γιατί όλος αυτός ο στόλος της σειράς Extreme Sailing είναι μαζί μας τώρα και είναι πολύ καλό, γιατί υπάρχουν πολύ καλά πληρώματα και καλά σκάφη σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι η ίδια μορφή, αλλά σίγουρα είναι γρήγορη, στόλος υψηλού επίπεδου. Θα είναι σίγουρα δύσκολο να κερδίζω όλη την ώρα. Μ' άρεσε να είμαι σε αυτό τον στόλο με το πλήρωμά μου και να το απολαύσουμε όλοι μαζί, να πλεύσουμε με το καλό. Στόχος μας είναι να βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση, να μην κάνουμε το μεγάλο λάθος. Όσα πιο λίγα λάθη κάνεις, τόσο το καλύτερο. Είναι ένα καλό μέρος εδώ να βρεθούμε, μια καλή θέση, να πάρουμε τα ρίσκα μας και να προστατεύσουμε την θέση που είχαμε από πέρυσι. Ένα άλλο φαβορί είναι η ομάδα Ineos Rebels UK με κυβερνήτη τον Ben Ainsley. 4 φορές Ολυμπιακός πρωταθλητής, κέρδισε το κύπελλο Αμερικής με την Oracle Team στο San Francisco το 2013. Οδήγησε επίσης το βρετανικό καταμαράν AC50 στις Βερμούδες το 2017. Ωστόσο, την τελευταία του σεζόν βρέθηκε στο GC32. Παρά το γεγονός ότι έχασαν τον πρώτο αγώνα, την πρώτη διοργάνωση, αυτοί τερμάτισαν στη δεύτερη θέση συνολικά. Οπότε ο Ben Ainsley με την ομάδα του οδηγεί στη νίκη για τον τελικό αγώνα. Το GC32 Cup είναι πραγματικά φανταστικό γεγονός, λέει ο Ben Ainsley. Αγωνιζόμαστε με σκάφη foil υψηλής απόδοσης. Χτίζουμε την ομάδα μας, την ανάπτυξη, τη στρατηγική, τη σκέψη,
σε κάθε πτυχή της ομάδας βοηθάει πραγματικά από την ανταγωνιστική μας άποψη. Έτσι είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ και αναπτυσσόμαστε. Την είναι ως

0: Καπ, εργαζόμαστε για το κύπελο Αμερικής του 2021. Είναι αρκετά μια ενδιαφέρουσα περίοδος για όλες τις ομάδες του κύπελο Αμερικής όσον αφορά να πλησιάσουν εκτοξεύοντας το πρώτο σκάφος σε αγώνα 75 ποδιών για το κύπελο, και κάθε ομάδα επιτρέπεται να κατασκευάσει δύο σκάφη αν θέλουν να είναι τόσο ενδιαφέρον να δουν τα πρώτα σκάφη να βγαίνουν στο νερό. Μοιάζει ο σχεδιασμός και εξελίσσεται συνεχώς με ό,τι είχαμε δει σε προηγούμενα αναφορικά με τη διαδικασία. Είναι συναρπαστικό ως προετοιμασία για το 2021. Οι κανόνες επιτρέπουν στις ομάδες να γευματίσουν στην διαδικασία του σκάφους, οπότε θα πρέπει να είμαστε στο νερό όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Έχουμε ένα διάλειμμα, πάμε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Όπως είπα, θα πρέπει να δούμε το σχήμα της γάστρας, είναι ένα σχέδιο γάστρας, οπότε είναι όλα ανοιχτά, είναι πολύ ενδιάφερον να δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτό το διαφορετικό σχέδιο και αν θα έχει υψηλή απόδοση σε αυτή την κλίμακα. Δύο καινούργιες ομάδες θα ενταχθούν στη σειρά. Αυτές είναι το ελβετικό Αστερί Sailing Team που έχει ενταχθεί με τον πρώην ιστιοπλό καταμαράν αλφα κλάσης τον Κρίστιαν Ζούρερ και με τη βοήθεια του πρώην κυβερνήτη της ομάδας ιστιοπλοείας Άρμιν Στόρμ, του διασημού ιστιοπλού Olympic Star Φλάβιο Μαράζη. Ο ίδιος μας λέει ότι μπήκε στο GC32 γιατί ήταν 20 χρόνια ναύτης, έκανε μια φορά τον γύρο του κόσμου, λέει ο Κρίστιαν Ζέρερ, με το παλιό σκάφος το 430, του άρεσε πολύ και τώρα τρέχει με την ομάδα του, του άρεσε η περιοδία, οπότε αποφάσισε πέρυσι να επιστρέψει στην ιστιοπλοεία. Είναι ξεκάθαρο αυτό και ήθελε να πάει σε μια πίστα καινούρια με μια νέα ομάδα, οπότε αυτή είναι η ευκαιρία ο ιστιοπλοός πολλαπλών σκαφών με μια ομάδα στο GC32. Θα το δούμε με τον Black Star. Επίσης, νέα ομάδα στο GC32 είναι η China One Ningbo. Επικεφαλής της ομάδας είναι ο Phil Robertson από την Ζηλανδία, ο οποίος έχει άψογη γενεαλογία στην κατηγορία Catamaran M32. Ωστόσο, είναι η πρώτη έξοδος με ένα GC32 για την ομάδα που εκπροσωπεί την Κίνα στα Catamaran με foil στο Sail GP. Το πλήρωμα περιλαμβάνει επίσης τον έμπειρο Ed Powys και τρία κινέζικα μέλη του πληρώματος, τον Liu Black Hugh, τον Chen Horak Jin Zhao και τον Liu Leo Ming. Είμαστε η China One Ningbo, μια νέα ομάδα στην κατηγορία GC32, λέει ο Φίλε Ρόμπερτσον, εκπροσωπούμε την Κίνα. Πρώτη φορά ομάδα από την Κίνα συμμετέχει σε αυτή τη σειρά αγώνων, οπότε είναι ωραίο. Προερχόμαστε από το M32 World, όταν ήταν μικρά τα καταμαράν και σκέφτηκα ότι ήταν καιρός να ανέβω σε ένα μεγαλύτερο σκάφος με foil. Έχουμε εδώ τρία παιδιά από την Κίνα που πήραν αρκετή εμπειρία, βγαίνουν σε έναν αγώνα Volvo Ocean Race. Είναι και αυτοί οι νικητές, είναι καλοί ιστιοπλόοι, αλλά καινούργοι στο foiling. Οπότε απαιτείται σκληρή δουλειά. Είναι υπέροχα παιδιά. Πήραμε τον Λέο Μίγκ που ήταν με το πλήρωμά του στην ομάδα αγώνων Dongfeng. Πήραμε τον Χιου Λιου που ήταν μέρος αγωνιστικής ομάδας. Επίσης τον Τζιντζάο Ζεν που ήταν μέλος της αγωνιστικής ομάδας. Άρα τρία πολύ καλά παιδιά. Προφανώς είναι πολύ δύσκολο το σκάφος. Καταρχάς η επικοινωνία είναι αρκετά δύσκολη. Μόνο να βρω τις λεπτομέρειες στην επικοινωνία. Συνήθως αυτή η συνομιλία που είναι σε εξέλιξη, όλοι έχουν την κατανόηση και την σκέψη για το επόμενο βήμα στην αγωνιστική διαδρομή, αλλά δεν συμβαίνει με Κινέζους και Άγγλους. Είναι αρκετά δύσκολο ως πτυχή του αγώνα. Υποθέτω όμως ότι η επικοινωνία πρέπει να είναι συγκεκριμένη και σχεδόν διδακτική και υποθέτω ότι μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε σχετικά, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε κινέζικα. Έτσι κάνουμε ένα βήμα προς την εκμάθηση αγγλικών, έτσι ώστε να επικοινωνούν στα αγγλικά και κάπως έτσι θα γίνει. Είναι ένας φανταστικός στόλος εδώ μέσα, με αυτά τα παιδιά που αγωνίζονται. Το επίπεδο είναι αρκετά μεγάλο, οι προσδοκίες για εμάς όμως πάντα είναι αρκετά χαμηλές. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε εδώ με ένα στόχο να αναπτύξουμε την επαγγελματική ιστιοπλοεία των Κινέζων. Οπότε είναι καινούριο για μένα, υποθέτω από άποψη απόδοσης. Είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τα πίσω, αλλά είναι διαφορετικός ο στόχος και σε μακροπρόθεσμο στόχο μπορείς να πεις ότι θα εστιάσουμε σε μικρά βήματα για να δημιουργήσουμε τα θεμελία σωστά και να φτάσουν τα παιδιά στο κορυφαίο επίπεδο. Οπότε ναι, μπορούμε να είμαστε κοντά στην κορυφή σε κάποια σημεία και θα ήταν μεγαλύτερη επιτυχία, ελπίζω, να είμαστε σε πολλούς αγώνες εδώ. Έτσι, νέα πρόσωπα είναι έτοιμα για μια συναρπαστική αγωνιστική περιοδία στο GC32, καθώς περιλαμβάνουν την δράση στην εκδήλωση έναρξης του GC32 Villasimius Cup. Χωρίς να υπάρχουν προγνωστικά, θα είναι μια μεγάλη μέρα. Είμαστε έτοιμοι για να πάλεψουμε κάθε μέρα. Είναι κάποια από τα μηνύματα των ιστιοπλών. Οι ιστιοπλοί αντιμετωπίσαν ασταθείς και ελάφρους ανεμούς στην ημέρα έναρξης του Villasimius. Οπότε μόνο ένας αγώνας ολοκληρώθηκε. Το είναι ο Ρέμπελ με κυβερνήτη των 4 φορές Ολυμπιονίκη Μπεν Άινσλι. Κέρδισε τον πρώτο αγώνα, ωστόσο το έπαθλο για την πιο βελτιωμένη ομάδα πήγε στην Κοντιγκό του Φεντερικό Φεριόλι, την ομάδα Ρόχο Racing. Η ομάδα μπορεί να τερματίσει στον πίνακα των κορυφαίων, αλλά τώρα είναι ήδη τέταρτη. Σήμερα ήταν μια δύσκολη ημέρα, ναι, μου λέει ο Λούκας Γκονζάλες Σμιθ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί καταφέραμε να ανέβουμε. Ο αέρας άρχισε να αλλάζει, να πέφτει. Είναι πολύ δύσκολο όταν πλέψαμε στον τελευταίο άνεμο και το σκάφος πήγαινε λίγο πιο γρήγορα με τη ρήπη. Είμαι πραγματικά χαρούμενος για την πρώτη ημέρα. Οι επόμενες τρεις ημέρες της ρεγκάτας ήταν γεμάτες δράση, καθώς οι ομάδες ολοκλήρωσαν μια πλήρη ιστιοπλοϊκή διαδικασία 5 αγώνων σε μια ημέρα. Οι συνθήκες έβλεπαν ελαφρούς και μέτριους ανέμους, ξεκινώντας από ηλιοφάνεια που τελείωνε σε ασταμάτητες βροχοπτώσεις. Στο τέλος της δεύτερης ημέρας, οι περσινοί πρωταθλητές Νορότο με κυβερνήτη των Φρανκ Αμάς πέτυχαν δύο νίκες που ήταν αρκετές για να τους δώσουν το προβάδισμα στα σημεία απέναντι στην ομάδα Oman Air. Ωστόσο, η Νορότο δεν μπόρεσε να κρατήσει τον ίδιο ρυθμό την επόμενη ημέρα και η ομάδα Oman Air αύξησε το προβάδισμά της. Η Αλίκνη ήταν η μόνη ομάδα που κατάφερε να ταιριάξει με την ομάδα Oman Air και τη συνέπειά της την τρίτη ημέρα. Αυτό ήταν υπέροχο αποτέλεσμα για εμάς. Χάσαμε ένα βαθμό από την ομάδα Oman Air, για τον οποίο θα είμαστε εκεί αύριο, την τελευταία ημέρα του αγώνα. Είμαστε στη δεύτερη θέση απόψε, οπότε είναι πολύ καλό να είμαστε η κορυφή και το πλήρωμα που έκαναν πολύ καλή δουλειά σήμερα. Νομίζω ότι κάναμε τρεις δεύτερες θέσεις, μία τέταρτη και μία νίκη, οπότε μπορούμε να πάμε λίγο καλύτερα. Οι άλλοι όμως τα πήγαν πολύ καλά. Είχαμε μια μεγάλη μάχη με την Oman Air και τον Άνταμ σήμερα, λέει ο Άρνολντ Ψαροφάγκης. Η Αλίγνη πίεσε σκληρά στην αρχή της τελευταίας ημέρας, ωστόσο η ομάδα Oman Air με κυβερνήτη τον Άνταμ Μινόπριο συνέχισε να επιδεικνύει τη μεγάλη συνέπεια που είχαν δείξει τις προηγούμενες ημέρες και μπόρεσαν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους, να διεκδικήσουν το 2019 GC32 Villasimius Cup. Η Αλίκνη τερμάτισε στην δεύτερη θέση με την Ineos Rebel στην τρίτη. Ταυτόχρονα η ομάδα Ζουλού του Eric Marie κέρδισε το Owens Drivers Trophy μετά από μια μεγάλη μάχη με την ομάδα Argo.
1: I'm
0: Στην ομάδα Μανουέρ είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε να είμαστε συνεπείς σε αυτή την πρώτη διοργάνωση. Είμαστε η ημιτελής νέα ομάδα και μαζευτήκαμε εδώ για να παλέψουμε ενάντια σε μερικές άλλες ομάδες που ήταν μαζί για πολλά χρόνια και έπλεαν. Είναι καλό που δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο αυτούς, αλλά πρέπει να τους νικήσουμε. Έχουμε προκλητικά ημιτελή δουλειά με τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Πέρυσι ήμασταν δεύτεροι. Φέτος έχουμε μια νέα ομάδα, είναι η δεύτερη εκδήλωσή μας, συνεχώς βελτιωνόμαστε, οπότε ελπίζουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε στην κορυφή του κόσμου και να παλέψουμε για την νίκη. Ήταν μια καλή ρεγκάτα εδώ στο Βιλασίμιους, μερικοί καλοί αγώνες με διαφορετική γκάμα συνθηκών, λέει ο Μπεν Άνσλι. Τις τελευταίες δύο ημέρες είχαμε αρκετά μεγάλη βροχή, μερικές πολύ καλές ημέρες με δυνατό αεράκι και κάποιοι υπέροχοι αγώνες, ιδιαίτερα σήμερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την απόδοσή μας. Νιώσαμε ότι μάθαμε πολλά μπροστά σε κορυφαίες ομάδες και αυτό είναι το καλό. Δείξαμε τις δεξιότητές μας, οπότε είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Συγχαρητήρια στην ομάδα Μανέρ. Είχαν μια φανταστική ρεγκάτα και η Αλίγνη επίσης. Καλό είναι που βρίσκονται αυτά τα παιδιά εκεί έξω. Ο επόμενος αγώνας είναι στο Portsmouth για το America's Cup. Ετοιμαζόμαστε να λανσάρουμε το μεγάλο AC75. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό. Και φυσικά θα συνεχίσουμε στο GC32 Tour στην επόμενη ρεγκάτα στην Πορτογαλία και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είναι υπέροχο να συνεχίζουμε με κάποιους αξιοπρεπείς αγώνες. Αυτή είναι και η κατάταξη. Ο Μανέρ πρώτη με τον Μινόπριο, η ομάδα Λίγνη στη δεύτερη θέση, είναι ως την τρίτη και από εκεί πέρα νωρό το Red Bull, ενώ η ομάδα Αλίγνη ήταν αυτή που υπερίσχυσε στις ομάδες των ιδιοκτητών οδηγών, με δεύτερη την ομάδα Ζουλού και τρίτη την ομάδα Argo. Με τις απονομές λοιπόν ολοκληρώθηκε και αυτή η διαδικασία των αγώνων, τον πρώτο σταθμό για το 2019 στο GC Racing Tour. Οι ομάδες θα συναντηθούν ξανά στη συνέχεια της περιοδίας στο Λάγκος της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Μια συνεχόμενη διαδικασία αγώνων με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αρκετά μεγάλες μάχες και η αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GC32, που ήδη έχει ξεκινήσει εμφατικά και θα έχει μια ανάλογη συνέχεια με εντυπωσιακές εικόνες και απρόσμενες εξελίξεις από τα Maran με foil που αποτελούν ήδη το παρόν και φυσικά το μέλλον της ιστιοπλοείας. Να είστε καλά.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
16: The camera is a liar.
17: Grotesque.
16: It shows everything. It shows nothing.
18: I'm a broken man.
16: It reveals only what we want.
19: Hallelujah!
20: If you were editing this show, how would you tell this story?
21: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
16: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
21: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
22: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
23: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
22: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
23: Capitalism can inform how we have sex.
22: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
24: It becomes more capitalistic.
22: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
25: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Αυτή την συναρπαστική σειρά με γεγονότα από όλο τον κόσμο που σας μεταφέρει στιγμιότυπα μοναδικά, την πιο καυτή δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στη δράση των motorsport. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τι συμβαίνει στον μηχανοκίνητο αθλητισμό με εντυπωσιακές στιγμές από μεγάλες διοργανώσεις. Ευκαιρία να ξεκινήσουμε λοιπόν τις μηχανές μας και να κουμπώσουμε τις ζώνες ασφαλείας για να περάσουμε στην δράση. Μια δράση που είναι ασταμάτητη στο Pure Action. Σε προηγούμενα επεισόδια είδαμε τι έγινε στο Rally Brislow, ένα από τους πιο διεθνείς αγώνες στην Ευρώπη, με πλειώματα κορυφαία να δοκιμάζονται εκτός δρόμου. Μετακομίσαμε νότια στο Μαρόκο για την περιοδία Rally και αντιμετωπίσαμε ακραία εδάφη και καιρικές συνθήκες, περιορισμένες ανέσεις σε αυτή την εκδήλωση που δεν είναι για ανθρώπους που δεν μπορούν τα δύσκολα, και βρεθήκαμε στη Χρυσή Ακτή της Αυστραλίας για τους αγώνες Ποσειδών και το καινούριο extreme άθλημα του νερού, το Hydro Flight, που δοκιμάζει την πιο πρόσφατη τεχνολογία προσωπικών σκαφών. Είδαμε παράλληλα έναν ιδιαίτερο αγώνα drone στην Κίνα με ταχύτητα 100 χιλιόμετρων σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα. Αυτή τη φορά προετοιμαζόμαστε για μια συναρπαστική ιστορική σεζόν με το Rally Moritz Costa Brava και τη σειρά Porsche, αλλά και το Moto Classic που σύντομα θα πραγματοποιηθούν σε ένα υπέροχο ισπανικό θέατρο. Θα έχουμε το ηλεκτρικό μέλλον του αγώνα kart και θα παραμείνουμε στον τομέα της καινοτομίας, αλλά θα κινηθούμε σε εντελώς διαφορετικό έδαφος, στο Μαρόκο, που καλωσορίζει την πράσινη τεχνολογία αγώνων προσωπικής διαφορετικότητας, πρωτοποριακής κίνησης με τα e-bike μοτοποδήλατα. Τέλος, θα γίνουμε μάρτυρες για την έναρξη της σειράς T-Rig στην Αλγερία, με καθιερωμένα αγωνιστικά γεγονότα της ερήμου που φιλοξενεί αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, SSV και τετράτροχα που μπορούν να επιλέξουν κατηγορίες που ταιριάζουν στο επίπεδό τους για έναν δίκαιο ανταγωνισμό. Ξεκίνημα λοιπόν στην σημερινή μας περιπέτεια με όμορφες εικόνες και στιγμές από την Ισπανία, βουτώντας στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ανακτώντας μυθικά στοιχεία από τα οχήματα που σηματοδοτούν μια εποχή του παρελθόντος. Σε αυτά τα ιστορικά εδώ κλασικά αυτοκίνητα που θα λάβουν μέρος στο Rally Moritz, το ισπανικό ράλι που πραγματοποιήθηκε, το Moritz Costa Brava, ένα από τους πιο παλαιούς διαγωνισμούς, 70 χρόνια δράσης συμπληρώνονται, γνωστοί για τους ανοιχτούς δρόμους κανονικότητας εκδηλώσεων στην Ευρώπη, κάθε χρόνο συγκεντρώνει περισσότερες από 150 ομάδες από όλο τον κόσμο. Με ιστορικά αυτοκίνητα, ιδιαίτερως αναγνωρισμένα άλλα, είναι ο πρώτος γύρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Αθλητικού Ιστορικού Πρωταθλήματος Rally και επίσης μετράει για το Ισπανικό και το Καταλανικό Πρωτάθλημα. Επομένως, σίγουρα δεν είναι κάτι που πρέπει να χάσεις. Αυτά τα ιστορικά αυτοκίνητα βγαίνουν από τα μουσεία ή από τα γκαράζ για να δώσουν έναν αγώνα. Ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσεις ένα κλασικό αυτοκίνητο σε μια τέτοια θρυλική πίστα, μια Porsche Moto Classic, προσελκύει τους οδηγούς που θέλουν να διαγωνιστούν σε μια καθιερωμένη διοργάνωση κανονικής πίστας με τα μοναδικά κλασικά αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες. Σε μια απίστευτη ιδιαίτερη συνθήκη που ξεκινά μνήμες του παρελθόντος, με 15 χρόνια ανταγωνισμού στην Καταλωνία, η κλασική σειρά αποτελεί μια ραγδαία εκδήλωση και σας δίνει την ευκαιρία και στους θεατές αλλά και στους μετέχοντες να δουν και να θυμηθούν την κοψότητα των θρυλικών κλασικών σπορ αυτοκινήτων εκείνων των εποχών. Πόσο μάλλον όταν αυτοί οι αγώνες γίνονται και σε μια πίστα του Grand Prix. Πάμε όμως από το παρελθόν στο μέλλον της μηχανικής και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Κατασκευαστές πρέπει να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη πρόκληση με τα αυτοκίνητα να κινούνται προς ένα πράσινο μέλλον. Αλλά αυτό σημαίνει ότι οι αγώνες θα γίνουν λιγότερο συναρπαστικοί. Είναι ένα ερώτημα. Τα κάρτ είναι ο καλύτερος τρόπος για τους φιλόδοξους νέους οδηγούς να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να μοιηθούν στον κόσμο των υψηλών οκτανίων, φτάνοντας πλευρικές δυνάμεις G άνω των 2G και με αναλογία ισχύως προς το βάρος 0,4 ύπους ανά κιλό. Τα κάρτ δοκιμάζουν την αντοχή του πιλότου στα όρια του και απαιτούν εξαιρετική φυσική κατάσταση για να τρέξουν στις εξαθλητικές αγωνιστικές δράσεις. Οι κατασκευαστές κατάφεραν να δημιουργήσουν εξαιρετικά αποτελέσματα για τους οδηγούς και κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια μοναδική εμπειρία για αδρεναλίνη. Είναι η Φόρμουλα 1 σε μικρό μέγεθος. Το Blue Shark Race είναι μια επιτυχημένη startup εταιρεία ενοικίασης ηλεκτρικών αυτοκινήτων CART που ξεκίνησε μόλις πριν από λίγα χρόνια και κατασκεύασε και δοκίμασε δεκάδες πρωτότυπα υψηλών αποδόσεων και επιδόσεων με τα τέρχοντα μοντέλα να φαίνονται μοναδικά διαφορετικά από τα πρωτότυπα. Έτσι το πρώτο πρωτάθλημα ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο είναι εδώ και ήρθε η ώρα να φορτίσετε τις μπαταρίες σας και να νιώσετε τη συναρπαστική εμπειρία αγώνων με τα ηλεκτρικά CART Electric Power 100. Ώρα για δράση λοιπόν, ώρα για ταχύτητες. Είναι ευκολότερος τρόπος αυτός για να βιώσετε τις υψηλές επιδόσεις ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου παρέχοντας μια έκρηξη αδρεναλίνης. Τα ηλεκτρικά σπορ CART BSR2 μπορούν να φτάσουν 100 χιλιόμετρα την ώρα σε λιγότερο από 3,5 δευτερόλεπτα και με τελική ταχύτητα 180 χιλιόμετρα την ώρα οι fearless πιλότοι μπορούν να αγωνιστούν έως 25 λεπτά μέχρι την επόμενη φόρτιση. Σε αγωνιστικές συνθήκες κάτι που μπορεί να είναι περισσότερο από ότι τα λάστιχα θα μπορούσαν να αντέξουν σε άλλες συνθήκες. Οι αγώνες Blue Shark που σχεδιάζονται για το μέλλον θα δημιουργήσουν την πρώτη διεθνή σειρά αγώνων ηλεκτρικών αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων και όλα τα σημάδια δείχνουν ότι είμαστε πολύ κοντά στο να το πετύχουν. Από την πρόοδο στους ηλεκτρικούς αγώνες παραμένουμε στον τομέα του πράσινου και ταξιδεύουμε στο Μαρόκο για μια μοναδική περιπέτεια. Σε αυτό το ερημικό τοπίο θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε e-bike ποδήλατα, δηλαδή ποδήλατα που έχουν και κάποια μπαταρία για μηχανοκίνηση. Οι επαγγελματίες καθώς και οι ερασιτέχνες αναβάτες καλούνται να περιηγηθούν και να διασχίσουν την έρημο με τα ηλεκτρικά τους ποδήλατα. Το ολοκαινούριο πρωτοποριακό σε διοργάνωση e-bike Desert Challenge είναι εδώ. Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να περάσουν από το εμβληματικό Dunes River Oasis και τους λαβυρίνθους στα βαθιά χαντάκια. Σε ένα τρομερό τοπίο, ερημικό, δύσκολο, η πρόκληση της ερήμου e-bike ήταν εγγυημένη ότι θα ήταν γρήγορη και διασκεδαστική. Τα ποδήλατα είναι βελτιστοποιημένα για τις συνθήκες, είναι μια αλλαγή παιχνιδιών για το μέλλον του αθλήματος.
1: This
0: Αυτή είναι η πρώτη πρόκληση του e-bike, λέει ο Rainer Audrith. Είχαμε τη ιδέα πριν από χρόνια, ήμασταν εδώ με μοτοσυκλέτες και είπαμε ότι εντάξει, πρέπει να πάμε εδώ με κάποιο είδος οχήματος που δεν είναι τόσο γρήγορο, αλλά να διασκεδάσουμε ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα που βλέπετε τώρα όλοι. Είναι πολύ χαρούμενοι, είναι μια πολύ καλή ιδέα. Και το μέλλον μας για το τι θέλουμε να κάνουμε φέτος, είμαστε μια μικρή ομάδα, συλλέγουμε κάποια εμπειρία, του χρόνου θέλουμε να μεγαλώσει, ίσως σε 3-4 χρόνια να έχουμε περίπου 400 οδηγούς και να έχουμε την εικόνα ενός Dakar για τα e-bikes. Πραγματικά κάτι το διαφορετικό. Σε ένα δύσκολο τοπίο, το e-bike είναι ένα ποδήλατο με ενσωματωμένο ηλεκτρικό μοτέρ για πρόσθετη πρόωση. Χρησιμοποιούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και είναι ελαφρύτερα ποδήλατα που μπορούν να ταξιδέψουν για αρκετά χιλιόμετρα την ώρα, ποικίλης ισχύως βέβαια, και για περισσότερο από 45 χιλιόμετρα την ώρα να αναπτύξουν ταχύτητα. Το ηλεκτρικό drive δίνει επιπλέον ταχύτητα που απαιτείται για την οδήγηση σε ένα ποδήλατο έρημο. Είναι λίγο πολύ ένα ποδήλατο βουνού, λέει ο Peter Smith, που είναι προσαρμοσμένο με κινητήρα και μπαταρία που σας επιτρέπει να δώσετε λίγη επιπλέον ενέργεια για να ανεβείτε στα βουνά. Και αυτός είναι, θα έλεγα, ένας πολύ ωραίος τρόπος να συγκεντρώσει νεότερους αλλά και ηλικιωμένους, επειδή έχεις την ενέργεια από την μπαταρία για να φτάσεις στην κορυφή και μετά να κάνεις κάποιες ωραίες βόλτες κάτω ή απλά να ανακαλύψεις ωραίες περιοχές. Οπότε συνολικά θα έλεγα ότι το e-bike είναι από τα μερικά πράγματα που οι άνθρωποι μισούσαν στο παρελθόν, αλλά τώρα έχει γίνει περισσότερο αποδεκτό και είναι εξαιρετικός τρόπος για να απολαύσεις τη φύση και να φέρετε ανθρώπους πίσω στη φύση. Του λόγου του αλήθες αποδεικνύει το γεγονός ότι η πρώτη πρόκληση e-bike προσέλκυσε διεθνείς συμμετέχοντες με τους νεότερους μόλις 15 ετών και με τις γυναίκες να αποτελούν το 40% των διαγωνιζόμενων, δείχνει ότι το ηλεκτρικό ποδήλατο ταιριάζει σε κάθε τύπο σωματικής ηλικίας και φύλου, επιτρέποντας σε όλους να περάσουν από την έρημο του Μαρόκο κατά τη διάρκεια των 4 ημερών του αγώνα, αντιμετωπίζοντας ακραία εδάφη και καιρικές συνθήκες. Είναι το e-bike πραγματικά για όλους. Είμαι 15 ετών, λέει ο Ρόμπερτ Άνταμς. Νομίζω ότι για το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι καλό που φέρνει όλο τον κόσμο. Μπορείτε να δείτε κάποιον νέο, παρότι και κάποιον μεγάλο να βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία με την ίδια ταχύτητα, η ίδια δυσκολία που είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο για να μπορέσουν να οδηγήσουν μαζί. Οπότε την πρώτη στιγμή θα πω γεια σου, πρέπει να συμμετάσχουμε, λέει σαν τα Ουμπράνιακ, με το e-ποδήλατο, με τεχνική, με πλοήγηση, επισκευή ποδήλατου και σκέφτηκα ότι πού μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά και φτάσαμε εδώ. Είδα πολύ γυναικείο πληθυσμό, κάτι που είναι καλό. Μπορούμε να πούμε ότι οι γυναίκες χρειάζονται και χειρίζονται πολύ έξυπνα αυτές τις δραστηριότητες. Είναι φοβερές στο τέλος, έχουν ταχύτητα, είναι σε φόρμα. Μπορούμε να τα αλλάξουμε, να επισκευάσουμε. Πραγματικά είναι πολύ καλό για τις γυναίκες που είναι πρόσδεκτες εδώ. Οι αναβάτες χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ταχύτητα και τα φαρδιά ελαστικά για να σπρώξουν τα ποδήλατά τους στις 4 απαιτητικές ημέρες της εκδήλωσης. Κάθε μέρα είχε δύο στάδια με αναβάτες να περνούν μέσα από την άμμο, τις ερήμου, οάσεις, ποταμό και λαβή ρυθμούς από βαθιά χαντάκια νότια στο Μαρόκο. Η εμπειρία δεν είναι απαραίτητη για να βρεις την καλύτερη διαδρομή και να ξεπεράσεις όλα αυτά τα εμπόδια, είτε πηδώντας από πάνω τους είτε κουβαλώντας τα ηλεκτροκίνητα ποδήλατα. Οι αναβάτες πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα της εξαιρετικά απαιτητικής γραμμής ή της ελαφρώς ευκολότερης διαδρομής. Είμαι η Χάικε Σμιντ από τη Γερμανία και είμαστε εδώ στην Ερτσιάρα, στη μέση του Μαρόκο, κοντά στην έρημο στο νότιο άκρο και σταματήσαμε εδώ τώρα στην πρώτη μας ημερήσια διαδρομή στο πρώτο μέρος που βρήκαμε σαν Όαση για να περάσουμε 4 μέρες εδώ. Οι επόμενες μέρες θα μας βρει να είμαστε στο νότο. αρκετά όμορφες εικόνες, περίεργα αγωνίσματα και αθλήματα, στην συνέχεια του Pure Action, σε μια σειρά που σας φέρνει όλη την αδρεναλίνη από τα παρασκήνια, από τα πιο μοναδικά μηχανοκίνητα αθλήματα στον κόσμο. Ανεξάρτητα αν πρόκειται για αγώνες ράλι ή κάτι διαφορετικό στα κύματα ή τις μοτοσυκλέτες που σαρώνουν την έρημο, όλα μπορείτε να τα βρείτε εδώ σε μια καθαρή δράση. Η πρόκληση της ερήμου είναι σχετική με την περιπέτεια και την προσωπικότητα. Ακόμα και στους αγώνες e-bikes, συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά της ανθεκτικότητας, της σωματικής και ψυχικής αντοχής, την πιθανότητα μηχανικών βλαβών, αλλά και τον απόλυτο ενθουσιασμό των αγώνων με την έντονη σκληρότητα του περιβάλλοντος, για να έχεις μια θεματική σκηνή για ανταγωνισμό και πολλές μοναδικές ιστορίες για να πεις. Μια περιπέτεια να εξερευνήσεις, πότε δεν σταματάς στην πρόκληση της ερήμου e-bike. Ο Gardner Cast μας λέει το τοπίο είναι πραγματικά εξωτικό για εμάς. Όπως ξέρετε, στην κεντρική Ευρώπη δεν έχουμε τέτοια τοπία, δεν έχουμε ομόλοφους, δεν έχουμε ούτε φοίνικες, οπότε είναι εκπληκτικό να βλέπεις τη διαφορά ανάμεσα στην πράσινη όαση και στο καφέ και την γκρίζα έρημο που ακολουθεί. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο ενδιαφέρον για μένα, κυρίως οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ. Πραγματικά προσπάθησα να σταματήσω κάποια στιγμή, να αποθανατήσω έτσι τα τοπία, μπορούσα να περάσω, να χαιρετήσω χωρικούς, να έχω μια σύντομη κουβέντα μαζί τους και να συνεχίσω. Είναι εκπληκτικό να βλέπεις πώς λειτουργούν στην καθημερινότητά τους, τι κάνουν στους κήπους τους, στα χωριά τους. Η φιλοξενία της πρόκλησης της ερήμου με e-bike είναι μοναδική. Μετά τα δύσκολα στάδια, οι αναβάτες είχαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν και να απολαύσουν την τοπική φιλοξενία σε παραδοσιακά ξενοδοχεία σε όλη την έρημο. Το όνομά μου είναι Λατς και μου αρέσει πολύ να συμμετάσχω εδώ στην πρόκληση της ερήμου. Επίσης, αυτό που πραγματικά απολαμβάνω είναι η ευγένεια των ανθρώπων. Γι' αυτό είναι εκπληκτικό άνθρωποι που τους βρίσκουμε γύρω μας. Όλοι οι κατοικοί εδώ είναι έτσι. Οι άνθρωποι από το Μαρόκο είναι πολύ ωραίοι. Γι' αυτό όλοι βρισκόμαστε στον ίδιο τομέα, συμμετέχοντες. Μας χαμογελούν και απολαμβάνουμε στην πραγματικότητα. Αυτό μου φτιάχνει τη μέρα, είναι σημαντικό, διασκεδάζω πραγματικά και το απολαμβάνω. Πίσω στους αγώνες και στην πίστα, ο 15χρονος Robert Adams πήρε το προβάδισμα από την πρώτη μέρα. Η μόνη του ήττα ήταν στο τελευταίο στάδιο, αλλά αυτό δεν άλλαξε τη συνολική κατάταξη. Ο Βρετανός αναβάτης κέρδισε την διοργάνωση μισή ώρα μπροστά από τον Γερμανό Lars von Steinitz και με αυτήν την επίδοση ήταν ο πιο γρήγορος από τους νικητές στις δύο ανοιχτές κατηγορίες. Αυτό είναι στην πραγματικότητα ο πρώτος μου αγώνας ορεινής ποδηλασίας που έχω κάνει ποτέ, οπότε αισθάνομαι πολύ ωραία που κερδίζω. Ο πατέρας μου με βοήθησε πολύ να με διδάξει πριν από τον αγώνα πώς θα χρησιμοποιήσω την πλοήγηση και νομίζω ότι είναι αυτό ένα σημαντικό μέρος ολόκληρου του αγώνα. Ο Άνδρο Τζακάρ από την Γαλλία κέρδισε στην κατηγορία με ποδήλατο 45 και Μπένετιτ κέρδισε στην ανοιχτή κατηγορία των ποδηλάτων, παρόλο που χρειάστηκε να διανύσει τα τελευταία 10 χιλιόμετρα μόνο με μυϊκή δύναμη λόγω βλάβης του κινητήρα. Ήταν πολύ ωραία, αισθάνθηκα καλά και ήταν μια ωραία εμπειρία. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το πρώτο e-bike desert challenge. Οι θέατες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μερικές στιγμές και οι συμμετεχόντες φυσικά είχαν μια υπέροχη εμπειρία για να λένε σε όλους από όσα βίωσαν στην έρημο του Μαρόκο. Το e-bike desert challenge θα επιστρέψει την επόμενη φορά με τη δεύτερη έκδοση και πρόκειται να είναι επική. Γι' αυτό προετοιμαστείτε εσείς και τα ηλεκτροκίνητα ποδήλατά σας για την επόμενη εκδήλωση. Adams λοιπόν νικητής, Stevenage στη δεύτερη θέση, ο George Adams ο πατέρας του ακολούθησε, Moritz και Cast στην πεντάδα στην πρώτη κατηγορία, στην Bike 45 ο Jaggart και στην Bike Open ο Baum. Φεύγουμε από το Μαρόκο για να επισκεφθούμε την Αλγερία, στη δυτική ακτή του μεγάλου ERG Oriental που λαμβάνει χώρα το ράλι Τσουρέγκ. Αυτό το μοναδικό γεγονός, το Rally Raid, συνδυάζει προκλήσεις εκτός δρόμου αντοχής ταχύτητας και υπέροχα τοπία με 250 συμμετέχοντες από 26 διαφορετικές χώρες, χωρισμένοι σε διαφορετικές κατηγορίες, για να ζήσουν πλήρως τη μεγάλη περιπέτεια. Είναι η πρώτη φορά, λέει ο Outern Wraith, που κυκλοφορούν εδώ στην νότια της χώρας. Θα έχουμε 520 χιλιόμετρα με δίνες. Είναι ένας πραγματικά δύσκολος αγώνας. Έχουμε δύο κύριες κατηγορίες για επαγγελματίες που θα οδηγήσουν μια δύσκολη πίστα και για ειδικούς που θα οδηγήσουν μια όχι τόσο δύσκολη πίστα, και πρόσθετες κατηγορίες για όσους έχουν ένα αυτοκίνητο ή φορτηγά, αλλά και μοτοσυκλέτες που θα έχουμε δίπλα-δίπλα. Έχουμε πάνω από 150 οχήματα στον διαγωνισμό, 250 οδηγούς που είναι εδώ για τον αγώνα, και αν κοιτάξετε αύριο στην κίνηση θα δείτε ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακό τόσο πολλοί άνθρωποι να πάνε στην έρημο, και είμαστε σίγουροι ότι όλοι θα είναι ασφαλείς και θα επιστρέψουν στον τερματισμό. Νομίζω ότι θα περάσουμε πραγματικά υπέροχα εδώ στην Νότια Αλγερία. Το ράλι ξεκινά στην έρημο, στην πόλη Τάζιτ, ακριβώς δίπλα στο μεγάλο ERG Oriental, με τις πίστες να οδηγούν στο Beni Abbas, σε δύο πίστες στα βουνά Τζαμπελ Μέσνερ, και οι αμόλοφοι στη συνέχεια να αποκαλύπτουν ένα μαγευτικό τοπίο, με τον αγώνα να τελειώνει ξανά στο Τάζιτ. Δεν έχω πάει ποτέ στην Αλγερία πριν, με ενδιαφέρει πολύ να έρθω εδώ να κοιτάξω. Φαίνονται αρκετά ψηλότεροι εδώ οι άνθρωποι, λέει ο Chris Barwick. Βρίσκεται σε μια έτσι δύσκολη διαδικασία με ένα τσέβι, αλλά πραγματικά εδώ είναι κάτι το διαφορετικό. Για να δούμε πως οι συμμετέχοντες βρίσκουν το δρόμο τους στην έρημο. Αυτός είναι ο Thorsten Kaiser, 6 φορές νικητής στο Touareg. Η πλοήγηση στην έρημο είναι διαφορετική από τις άλλους αγώνες. Έχουμε διαφορετικά πράγματα, έχουμε GPS, έχουμε roadbook. Όλοι στο ράλι ξέρουν ότι δεν μπορείς να εμπιστευθείς στις άλλες πίστες, επομένως θα πρέπει να παραμείνεις στην δική σου πλοήγηση. Πραγματικά ένα σχεδιασμός εδώ για να μπορείς να πλοηγηθείς. Έχεις σημεία GPS, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ακολουθείς πρώτα το κομμάτι, και μερικές φορές είναι πιθανό το GPS να σου δείξει λάθος κατεύθυνση. Οπότε πρέπει να συνδυάσεις το ένα σημείο με το roadbook, έτσι ώστε να σε μεταφέρει στην σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται κάποια σημεία που είναι εύκολο να ακολουθήσεις. Επομένως, ένα συνδυασμός από όλα αυτά θα σε κάνει να βρεις τον δρόμο σου. Οι προετοιμασίες πάνε καλά, σε εξέλιξη βρίσκονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα λειτουργούν τέλεια. Αλλά θα καταφέρουν οι πιλότοι και ο εξοπλισμός να αντέξουν τις εξαντλητικές συνθήκες της ερήμου. Σε ένα από τα επόμενα επεισόδια θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση και τις καλύτερες στιγμές του Rally Touareg, και βέβαια να μάθουμε το τι θα γίνει σε αυτή την απίστευτη νέα περιπέτεια στην έρημο. Και σήμερα ζήσαμε αρκετές στιγμές με αυτοκίνητα από την ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, στο ράλι Moritz Costa Brava και την σειρά Porsche Classic. Και συνέχεια ανακαλύψαμε το μέλλον των αγώνων μέσα από την καινοτομία αγώνων με τα kart, με ηλεκτροκίνηση. Είχαμε και αρκετά ακόμη γεγονότα, αγωνιστήκαμε στους αμόλοφους της ερήμους του Μαρόκο και συνέχεια στην Αλγερία, σε μερικούς από τους πιο απαιτητικούς διαγωνισμούς του κόσμου όπως το e-bike Desert Challenge αλλά και το Rally Touareg. πλούσια δράση, θα επιστρέψουμε με μοναδικά αθλητικά γεγονότα από όλο τον κόσμο και στο επόμενο επεισόδιο, για να σας ανταμείψουμε με πλούσιο θέαμα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: αμέσως μετά. Πρωινή Ζώνη με τους Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένη.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
3: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Άξιον 24.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: πάμε, λίγο. Πάμε, πάμε, πες μου τον ένα, ξεκινήσουμε.
1: Το μακιγιάζ θα ξανάρθει γιατί ξαναϊδρώσαμε. Κυρία Άννα μας. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ορίσατε. Εδώ στο Action 24 στην πρωινή ζώνη. Εδώ παρέα. Μου, Νίκο μου, καλή
1: και
0: μας
1: χρόνια τη πολλά για χτες. Όσοι δεν τα είπατε στην Αλεξάνδρα μας, σήμερα μπορείτε να τις τα πείτε στα social, τα βλέπετε.
0: Ευχαριστώ.
1: Τα γνωρίζετε.
0: Ευχαριστώ.
1: Λίγο γιατί το χορέψαμε πρωί-πρωί, από ό,τι καταλάβατε. Μια καλή σεζόν να έχουμε.
0: Αμήν.
1: Καλές ειδήσεις μπορούμε να έχουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καλές ειδήσεις. Καλά μαντάτα να μας φέρνετε. Εδώ στα social, τα media και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-7007-07. Επικοινωνήστε μαζί μας κλασικά παραδοσιακά.
0: Στο info@action24.gr στέλνετε τα email σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καταγγελίες, ό,τι άλλο εσείς θέλετε.
1: Μαθαίνω ότι η νεολαία άνω των 90 έχει φτιάξει Instagram και TikTok Action 24 Newsroom. Μας βλέπετε
0: και
1: εκεί.
0: Και μας βρίσκεται και στο Facebook και στο X. Στο Action 24 TV μας κάνετε follow. Και στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς, εκεί που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Πες φέτος τι θα κάνουμε, πες φέτος λοιπόν τι θα κάνουμε.
0: Εδώ θα είμαστε
1: λίγα,
0: λοιπόν.
1: Λίγα λόγια για φέτος, έτσι.
0: Από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 παρά, καθημερινά. Ανανεωμένοι είμαστε φέτος, θα ενημερωνόμαστε για όλο. Τι εννοώ, ανανεωμένοι. Έχουμε άλλη αρχισυντάκτρια, Βιβί Μπουγιούρα πλέον στο αυτή μας.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα Βιβί. Καλημέρα σε όλο το κοντρόλ. Δήμο, όλα τα παιδιά επάνω, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα και στους συναδέλφους που βρίσκονται στο στούντιο. Είδατε ότι υπάρχουν συνάδελφοι τεχνικοί οι οποίοι μας περιποιούνται πριν ξεκινήσουμε το πρωί.
0: Όπως επίσης τα κορίτσια μας που φροντίζουν να είμαστε όμορφοι, φρέσκοι και ανανεωμένοι. Έτσι. Και να μην φαίνεται πολλές φορές η αϊπνία μας. Εδώ θα είμαστε με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, με το δικό μας σχόλιο, όπως κάναμε πέρσι με τον Νίκο, ακόμα πιο αυστηροί θα είμαστε φέτος.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε χρόνια πολλά. Στον Αϊδανό, είναι δυνατόν να βγάλεις παιδί Αϊδανό,
0: ναι.
1: Ή Αϊδανή,
0: ναι.
1: Ή Αϊδίνη. Αϊδίνη,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί.
0: Ε? Αϊδίνη.
1: Ναι,
0: Φιλόερτος.
1: Φιλόερτος, ναι.
0: Φιλόερτη.
1: Γιατί τι μας έκανε το παιδάκι.
0: Τέλος πάντων, χρόνια, ναι, σας πολλά. Πολλά. 31 Αυγούστου σήμερα. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 10 παρά για να αναλύσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Σημαντική μέρα σήμερα. Πέφτουν οι υπογραφές στις 11.30 ώρα για την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Την ώρα που θα υπογράφουν την ασπίδα του Αχιλλέα, θα έχουμε και άλλες υπογραφές. Θα τα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Θα τα δούμε όλα στην επικαιρότητά μας. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τι περιμένουμε να γίνει σε αυτή την έρμητη ΔΕΘ? Τι θα ανοίξει το πουγγί, θα μοιράσει, δεν θα μοιράσει, σε ποιους θα δώσει?
0: Κάτσε να δούμε τι θα ακούσουμε και τι μπορεί να μας πει και ο κύριος Παπαθανάσης. Έχουμε κάνει ρεπορτάζ, ξέρουμε και ο Νίκος τόσα χρόνια στο οικονομικό κουρμπέτι. Ξέρει και κάτι παραπάνω. Θα δούμε τι θα περιέχει το καλάθι της ΔΕΘ. Α, της ΔΕΘ. Συγγνώμη, τώρα που είπα καλάθι.
1: Ναι.
0: Από σήμερα ξεκινούν οι μειώσεις στα προϊόντα, στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Τώρα μειώσεις. Μην φανταστείτε κι εσείς τίποτα ότι θα πληρώνατε 50 ευρώ τη σακουλίτσα και θα τη βρείτε σήμερα 20. Α, θα τη βρείτε 48. Α, εκεί. Και αναλόγως τώρα και σε ποιο σούπερ μάρκετ θα πάτε και τι προϊόντα παίρνετε. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά.
1: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την ημέρα μας πώς. Δείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάτι που μας έρχεται από το χώρο του διαδικτύου.

0: Συγγνώμη. Εγώ, όσες φορές μπήκα μέσα σε καράβι φέτος, δεν ήταν πολύ τέλος πάντων, του έλεγα του ανθρώπου εκεί. Να σου πω, μη με βάλεις κάτω, μη με βάλεις με την όπισθεν. Δόξα τω Θεώ που δεν είχα και σκάφος από πίσω να κουβαλήσω.
1: Τώρα πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Άντε να μπεις με το φουσκωτάκι σου πίσω και να το βάλεις μέσα στο πλοίο της γραμμής. Και να έχει και τόσο κόσμο και τέτοια κίνηση. Άντε, να το δεις όλο αυτό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τις συνδέσεις μας, να δούμε λιγάκι την επικαιρότητα, η οποία είναι βαριά.
0: Βεβαίως.
1: Και δύσκολη.
0: Είναι μαζί μας ο Σπύρος Αλεξανδρής.
1: Βεβαίως, ο Σπύρος
0: Αλεξανδρής. Καλημέρα, καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν, Σπυράκο. Να είσαι καλά, γερός, δυνατός, να μας μεταφέρεις καλές ειδήσεις. Έχεις κάνει τις διακοπές σου κι εσύ. Μαυρισμένο δεν
0: τα αγόρι μας. Μαύρισε τα αγόρι μας.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ξεκουράστηκες?
2: Ξεκουράστηκα, αλλά ήταν δύσκολο να μπω στους ρυθμούς. Πάλι το βράδυ ήταν δύσκολο δηλαδή, με το ξύπνημα το πρωινό. Καλημέρα και από μένα, καλή τηλεοπτική σεζόν. Με όσο το δυνατόν περισσότερες καλές ειδήσεις.
1: Τι καλές, γιατί θα μας ανοίξεις τώρα το μπουκέτο των ειδήσεων. Η μία είναι χειρότερη από την άλλη. Πάμε να ξεκινήσουμε με κάποιους πυροβολισμούς που είχαμε στη γειτονιά μου.
0: Στην Αργυρούπολη.
1: Εγώ δεν τους άκουσα, αλλά αν μου προσδιορίσει σημείο, μπορώ να καταλάβω που μπορεί να είναι. Για να σε ακούσουμε λοιπόν, χθες το βράδυ.
2: Ήταν στην οδό Γραβιάς στις 2:20 τα ξημερώματα όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Συγκεκριμένα ένας 46χρονος ημεδαπός, ένας ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση, παρουσιάστηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο με διαμπερές τραύμα στο νόμο και ισχυρίστηκε ότι στην οδό Γραβιάς στην Αργυρούπολη 4 άγνωστοι σε αυτόν άντρες δια της βίας τον επιβίβασαν σε ένα αυτοκίνητο και όταν εκείνος προσπάθησε να διαφύγει τον πυροβόλησαν με πυροβόλο όπλο προκαλώντας του τον τραυματισμό. Να πούμε ότι δεν διατρέχει κίνδυνο για την ζωή του. Εντός της ημέρας νοσηλεύεται, να πούμε, στο Αττικό νοσοκομείο πλέον. Εντός της ημέρας αναμένεται να δώσει λεπτομερή κατάθεση στους αστυνομικούς για το εν λόγω περιστατικό. Ένα ιδιαίτερα ύποπτο περιστατικό, γιατί μέχρι και αυτήν την ώρα το μόνο που γνωρίζουμε για αυτό είναι όσα έχει ισχυριστεί ο ίδιος ο 46χρονος στο θύμα στους γιατρούς που τον εξέτασαν.
0: Ναι. Και άλλο ένα τραγικό περιστατικό είχαμε όμως εχθές το βράδυ, αυτή τη φορά στην Κυψέλη, Σπύρο Αλεξανδρή. Εντοπίστηκε τώρα ένα νεκρό βρέφος μέσα σε ένα δοχείο σε βαλίτσα. Τι ακριβώς έχει συμβεί, τι ακριβώς ξέρουμε μέχρι στιγμής, Σπύρο?
2: Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται χθες το μεσημέρι όταν ο ιδιοκτήτης ενός Airbnb στην Κυψέλη κάλεσε την αστυνομία καθώς οι ενοικιαστές αρνούνταν να αποχωρήσουν από το διαμέρισμα και ο ιδιοκτήτης μάλιστα είχε και υποψίες για χρήση ναρκωτικών εντός του διαμερίσματος. Κάλεσε λοιπόν την αστυνομία. Όταν βγήκε έξω από το διαμέρισμα, εντόπισε μάλιστα και μια περιπολία αστυνομικών της ομάδας Δίας και μίλησε και σε αυτούς και ξεκίνησε από εκεί μια έρευνα στο σπίτι από τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας. Μπήκαν λοιπόν μέσα στο σπίτι. Εκεί εντόπισαν έναν 43χρονο, μια οικογένεια, μια πολύ περίεργη οικογένεια, ο 43.

0: Και ο Αφγανός καθώς και η κόρη, η 15χρονη στο αστυνομικό τμήμα, επέστρεψαν στην. Βασικά, όχι η μητέρα, παρέμεινε στο σημείο. Όταν επέστρεψαν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα για να το ελέγξουν, είδαν ότι η μητέρα είχε ετοιμάσει τις βαλίτσες και ετοιμαζόταν μαζί με τον 12χρονο και τον 9χρονο να αποχωρήσουν από το διαμέρισμα. Ναι. Ζήτησαν να ελέγξουν και τις βαλίτσες και εκεί εντοπίστηκε αυτό το μακάβριο έβριμα. Μέσα σε ένα δοχείο εντόπισαν ένα βρέφος, το οποίο ήταν κατεψυγμένο. Όπως ισχυρίστηκε η 28χρονη μητέρα, το βρέφος ήταν δικό της. Είχε χάσει το παιδί πριν από 1 με 2 χρόνια, ισχυρίστηκε αρχικά. Στη συνέχεια ανασκεύασε και είπε πριν από 8 μήνες και δεν το είχε δηλώσει πουθενά. Το κρατούσε με αυτόν τον τρόπο κοντά της. Να πούμε ότι έχουν συλληφθεί ο πατέρας, η μητέρα και η κόρη για το άρθρο περιμή ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού, όπως επίσης και ο 43χρονος πατέρας με τον 26χρονο Αφγανό για το άρθρο περί ναρκωτικών. Υπήρχαν ποσότητες κάναβης οι οποίες εντοπίστηκαν πάνω τους. Φυσικά θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή τώρα στο βρέφος για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του θανάτου, πότε πέθανε το συγκεκριμένο παιδί και εάν η συγκεκριμένη 28χρονη είναι η βιολογική μητέρα και ο 43χρονος ο βιολογικός πατέρας αυτού του βρέφους.
1: Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Δημογλίδου,
2: την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας.
1: Θα μας δώσει απαντήσεις. Έχουν συλληφθεί όλοι και κρατούνται και δίνουν περαιτέρω διευκρινήσεις για αυτή την τραγική υπόθεση, γιατί πολύ θλιβερή υπόθεση και πραγματικά περιμένουμε να ξεκαθαριστεί όσο περνάνε οι επόμενες ώρες.
0: Τώρα, να συμπληρώσω και κάτι ακόμη.
1: Έλα, Σπύρο.
0: Ο 12χρονος και ο 9χρονος που εντοπίστηκαν σε αυτές τις άθλιες συνθήκες στο διαμέρισμα βρίσκονται στο νοσοκομείο παιδών και υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις.
2: Μάλιστα.
1: Πάμε και μέχρι τα Χανιά. Άλλη μια τραγωδία έχεις να μας μεταφέρεις. Δυστυχώς, Σπύρο, ένα 11χρονο παιδί έχει χάσει τη ζωή του.
0: Το μοναδικό παιδί μιας οικογένειας από την Πολωνία, μια 11χρονη κοπέλα η οποία έχασε τη ζωή της σε μια πισίνα με νεροτσουλήθρες στο ξενοδοχείο, στην ξενοδοχειακή μονάδα που έκανε τις διακοπές της οικογένεια τις τελευταίες ημέρες, υπό αδιευκρίνηστες συνθήκες, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, εντοπίστηκε μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις της η 11χρονη, η οποία είχε διαφύγει της προσοχής των γονιών της. Έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια ανάνυψης της για να επαναφέρουν την 11χρονη, καθώς φέρεται να έχει αρκετή ώρα που βρισκόταν μέσα στο νερό χωρίς κάποιος να το έχει αντιληφθεί. Έσπευσαν στο σημείο 3 γιατροί από ιδιωτικό πολυατρείο που συνεργάζεται με την συγκεκριμένη επιχείρηση, καθώς και νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ. Επί μία ώρα, τόσο στην διακομιδή στο νοσοκομείο των Χανίων, όσο και στο νοσοκομείο των Χανίων, έγιναν προσπάθειες ανάνυψης της κοπέλας, χωρίς επιτυχία. Μετά από περίπου μία ώρα, στις 4 το απόγευμα, η κοπέλα κατέληξε και τώρα ξεκινά μία μεγάλη έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του συγκεκριμένου περιστατικού, για το εάν υπήρχε κάποιος να επιβλέπει όλα τα παιδιά που έπαιζαν εκείνη την ώρα, αν υπήρχε ένα βαγωσώστης στη συγκεκριμένη πισίνα και το πώς ακριβώς βρέθηκε εκεί. Οι γονείς είναι συγκλονισμένοι, ήταν το μοναδικό παιδί της οικογένειας.
2: Τραγικό. Σπύρος, ευχαριστούμε πολύ. Θα σε δούμε ξανά και στη συνέχεια. Και τώρα, ελάτε να υποδεχθούμε, έλα δίπλα μου, να υποδεχθούμε τη νέα προσθήκη εδώ στην εκπομπή μας, τη Μαρία Σβόλου. Καλημέρα, Μαρία, καλώς όρισες.
3: Καλώς σας βρήκα, καλή αρχή.
1: Επίσης και σε σένα καλή αρχή και με καλές ειδήσεις πάνω απ' όλα.
3: Έτσι, πάνω απ' όλα.
1: Πάνω απ' όλα.
2: Πάμε να ξεκινήσουμε να ρίξουμε μια ματιά στην περιφέρεια, να δούμε τι γίνεται. Να ξεκινήσουμε από την Κάρπαθο.
3: Τέλεια, ναι. Ας ξεκινήσουμε από την Κάρπαθο με την αγωνία για ένα 12χρονο παιδί, το οποίο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Ένα σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε στην Κάρπαθο με αποτέλεσμα να χρειαστεί η αεροδικομιδή του στην Αθήνα. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο το βράδυ, όπου ο 12χρονος έπεσε από το ηλεκτρικό πατίνι και τραυματίστηκε σοβαρά. Οι συνθήκες που δημιουργήθηκε αυτό είναι ακόμα αδιευκρίνιστες.
2: Αν είναι δυνατόν, Μαρία, και θα δούμε και το θέμα των πατινιών
1: σήμερα
2: και κατά τη διάρκεια της εκπομπής σήμερα. Ένα θέμα το οποίο το ανοίγουμε συνεχώς. Και έχουμε κάθε λίγο και λιγάκι ένα τραυματισμένο παιδί από αυτά εδώ τα πατίνια.
1: Ας πάει καλά το παιδί, γιατί μαθαίνουμε ότι δεν φορούσε κράνος. Έτσι, και περαιτέρω έρευνες διενεργούνται από τις αστυνομικές αρχές για τον τρόπο αυτού του ατυχήματος. Τώρα, πάμε και στη Μήλο για μια 34χρονη τουρίστρια. Τι έπαθε
3: αυτή η συγκεκριμένη τουρίστρια ήταν από την Αυστραλία. Είχε καταφύγει στην παραλία στο Κλέφτικο με επαγγελματικό τουριστικό σκάφος. Εκεί πέρα έγινε η αποκόλληση βράχων.

0: και έτσι τραυματίστηκε σοβαρά. Στην αρχή μεταφέρθηκε με το σκάφος αυτό στο λιμάνι της Μήλου και από εκεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού.
1: Μάλιστα. Θέλει προσοχή εκείνο το σημείο και πλέον και πάρα πολλά σκάφη το ένα δίπλα στο άλλο, τουριστικά, σκαφάκια μικρά, εστιοπλοϊκά. Κάποια προφανώς πλησιάζουν και πιο κοντά στα βράχια και είχαμε τώρα αυτό το περιστατικό. Πάμε και λίγο να δούμε ωραίες εικόνες.
0: Ναι, να δούμε μια πιο όμορφη εικόνα για το νησί Σύρος, η οποία ξεχωρίζει και κερδίζει τις εντυπώσεις και πρωταγωνιστή σε, ένα από τα δύο σε δύο από τα μεγαλύτερα διεθνή μέσα.
2: Ναι.
0: Στο Vogue Italia και στο National Geographic Italia, όπου αφιερώνουν εκτενή δημοσιεύματα και για τις ομορφιές του νησιού. Συγκεκριμένα το National Geographic παρουσιάζει τη Σύρο σε ένα προορισμό με ξεχωριστή ταυτότητα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά τόσο στην νεοκλασική Ερμούπολη, στην Ανοσύρο, στα Βαπόρια, στο Θέατρο Απόλλων, αλλά και φυσικά τις παραλίες του νησιού. Mm-hmm. Και το Vogue Italia από την πλευρά του χαρακτηρίζει τη Σύρο ως την πολιτιστική καρδιά των Κυκλάδων.
2: Είναι η πρωτεύουσα των Κυκλάδων, έτσι, και μια, θα έλεγα, κοσμοπολίτικη, ένα κοσμοπολίτικο νησί, το οποίο αξίζει τον κόπο να πάτε έστω και μια φορά στη ζωή σας.
1: Και ξέρετε κάτι,
2: ναι,
1: τα τελευταία χρόνια εγώ βλέπω συνεχώς ότι η Σύρος ανεβαίνει.
0: Πάρα.
1: Όλο και περισσότεροι νέοι επιλέγουν το νησί αυτό για τις διακοπές
2: τους. Μόνο,
1: και όχι μόνο, βεβαίως.
2: Και εμείς νέοι είμαστε.
1: Βέβαια, νέοι, μέσα στους νέους. Εννοείται, Νίκο μου, αλίμονο. Επιλέγει λοιπόν όλο και περισσότερος κόσμος το νησί αυτό, είναι κοντά. Είναι πιο οικονομικό από τα άλλα νησιά. Έτσι, δεν έχει ανέβει, δεν έχουν ανέβει τόσο
0: ακόμα
1: πολύ οι τιμές ακόμα.
0: Ναι.
1: Κρατάει η Σύρος,
0: ναι,
1: γερά. Και πάνε και βλέπουν και χαίρονται τις ομορφιές της.
2: Λοιπόν, Μαρία, να σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ,
2: καλή μας αρχή. Έτσι θα τα λέμε αυτή την ώρα και σε άλλες ώρες κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε λιγάκι Πειραιάς. Ερχόμαστε σιγά-σιγά.
1: Γυρίσατε. Γεωργία Τσάλη, καλημέρα.
2: Γεια σου, Γεωργία, καλημέρα.
3: Επιστρέφουνε σιγά σιγά, καλημέρα σας. Αρχικά να πω καλή αρχή, καλή τηλεοπτική σεζόν.
2: Επίσης και σε σένα.
3: Αν όχι όλες, οι περισσότερες ειδήσεις να είναι ευχάριστες.
1: Έτσι.
3: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο λιμάνι του Πειραιά, που όπως μπορείτε να δείτε, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τα πλοία να καταφέρουν σχεδόν γεμάτα. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε
2: σκυλάκος,
3: με τον κόσμο, πώς πέρασαν.
2: Πέρασε ένα σκυλάκο στον Καλίτσα, ο οποίος ο Έρμος, ναι, δεν ήξερε, ναι, που πάει και τι κάνει.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς περάσατε. Hello, good morning. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς περάσατε.
2: Δεν πέρασε καλά.
1: Είναι η πιο δύσκολη ώρα αυτή.
3: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε.
1: 10 ώρες,
3: πώς περάσατε.
4: Φανταστικά, φανταστικά.
3: Πού ήσασταν.
4: Στην Κρήτη.
3: Τι κάνατε.
4: Έξω τα πάντα. Παραλίες τα πάντα, ρομαντικά είναι πολύ ωραία.
3: Τώρα οι διακοπές τελειώσανε ή θα συνεχίσετε, θα
4: τελειώσω
3: πάρει
4: και τώρα, είναι και νωρίς. Κάνεις.
3: Δουλειά από Δευτέρα, επιστρέψα.
4: Από τώρα, μεθαύριο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Τέλεια. Καλή συνέχεια. Καλό να περάσεις.
2: Από
3: όπως
2: σήμερα
3: βλέπουμε,
2: δουλειά.
3: Όπως βλέπουμε, άλλοι είναι χαμογελαστοί, άλλοι λίγο σκυθροποί. Γιατί επιστρέψαν ακριβώς.
2: Έτσι, έτσι.
3: Καλημέρα. Πώς περάσατε.
2: Έχει και πάρα πολλούς ξένους που επιστρέφουν.
3: Καλημέρα σας. Ακριβώς. Καλημέρα.
5: Good morning.
3: Hello, good morning. Σιγά σιγά έρχονται, πλησιάζουν.
2: Να, έχει κίνηση το λιμάνι.
3: Έχει πάρα πολύ κίνηση. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς περάσατε.
6: Πολύ όμορφα.
3: Από πού έρχεστε.
6: Από Κρήτη, Χανιά.
3: Και θα συνεχίσετε κι άλλο τις διακοπές ή τελειώσανε το πέρα επιστρέφουμε.
6: Επιστρέψαμε εμείς.
3: Καλή συνέχεια να έχετε, γεια σας.
7: Γεια.
3: Καλημέρα. Εσύ από πού έρχεσαι.
4: Από Χανιά, τώρα πάμε διακοπές.
2: Α, τώρα πά.
3: Ξεκίνησε.
4: Ναι, τελειώσαμε σεζόν και φεύγουμε διακοπές.
3: Πού θα πάει.
2: Πού θα πάει.
4: Λάρισα.
2: Θα περάσει όμορφα.
1: Εντελεγματικές διακοπές.
4: Όχι, μετά τα σχολεία.
3: Καλή συνέχεια να έχεις.
1: Κατεβαίνει πάντως πολύ
3: κόσμος.
2: Ναι.
3: Έχει μεγάλη επιστροφή σήμερα και αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Μ' αρέσει τα κατοικίδια που τα έχουν μαζί, αγκαλίτσα στα κουβάκια τους.
3: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε, πώς περάσατε.
8: Καλά, καλά.
3: Από πού έρχεστε.
8: Από Κρήτη.
3: Από εκεί είστε ή πήγατε για διακοπές.
8: Ναι, φοιτητές είμαστε, φεύγουμε τώρα πάνω.
3: Τέλεια, καλή συνέχεια, γεια σας.
2: Την αγάπη μας λοιπόν σε όλους. Σε λιγάκι η Γεωργία θα επιστρέψουμε και πάλι. Βλέπεις ότι ο κόσμος έχει περάσει και τις διακοπές του. Άλλοι μπορεί να ξεκινήσουν τώρα διακοπές που κάνανε στη ζωή. Έτσι σε κάθε περίπτωση Όλα διεξάγονται ομαλά στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Πάντως, όση χαρά και όσο μιλητική είναι, όταν φεύγουν εκεί κατά τις αρχές και 4 Ιουλίου, που βγαίνουν και τα λένε όλα και τι θα κάνουν και πού θα πάνε και σε ποια μαγαζιά και τι θα φάνε. Τόσο κατσούφιδες είναι τώρα στην επιστροφή. Γεωργία, καλημέρα, θα τα πούμε ξανά σε λίγο.
2: Σε πάρα πολύ λίγο θα τα πούμε. Τώρα, πάμε να δούμε λιγάκι θέματα από την επικαιρότητα, τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολα και πρέπει να τα δούμε μέσα από το φακό του ρεπορτάζ του Action 24. Θα πάμε στο ναυάγιο στην Κερίνια. Ένα ναυάγιο το οποίο μας πληγώνει όλους τους μεσογειακούς λαούς, θέλω να σου πω, γιατί έχουμε την ακτοπλοεία μέσα μας, τη διασύνδεση με τα νησιά, οι περισσότεροι με άλλες περιοχές. Αυτό έγινε από τα κατεχόμενα προς την Τουρκία. Το ναυάγιο το έχετε παρακολουθήσει όλοι από χθες. Πόσοι είναι οι αγνοούμενοι? 8 από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Έχουμε,
2: έτσι.
1: 8 νεκρούς και 18 αγνοούμενους.
2: 18 αγνοούμενοι.
1: Ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών. Συνολικά έχουν διασωθεί 267. Στο πλοίο επέβαιναν 267 άτομα. Πολλά τα βίντεο και τα ρεπορτάζ που βλέπουν το φως της δημοσιότητας με τις στιγμές αγωνίας που έζησαν όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα σε αυτό το πλοίο για να καταφέρουν να βγουν έξω από το πλοίο και να σωθούν.
2: Τους εγκατέλειψαν, λέει. Έχουν συλληφθεί ο καπετάνιος στο πλήρωμα. Τους εγκατέλειψαν, φύγαν πρώτοι, δεν έδωσαν οδηγίες και δεν είχαν και σωσίδια και σωστικές λέμβους.
1: Ανεπίτρεπτο.
2: Απαράδεκτο, ανεπίτρεπτο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα θέμα το οποίο κάνει το γύρο όλου του κόσμου. Πάμε να δούμε τον Σπύρο Μουτζακίδη και τι ακριβώς έχει να μας πει με το ρεπορτάζ.
5: Ναυτική τραγωδία στα ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Το καταμαράν Φίλο Τζετ με 267 επιβάτες και πλήρωμα ανετράπη ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερίνια στο λιμάνι Τάσουτζου της Μερσίνας στη Νότια Τουρκία.
7: Geminin alabora olan geminin hemen onu söyleyeyim gemi yan yatıyor alabora oluyor.
5: Επιτόπου έσπευσαν σκάφη των κατοχικών δυνάμεων, δύο ελικόπτερα και παρακείμενα πλοία.
8: Ama şu anda Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı kurtarma ekipleri çevre illerden deniz yoluyla gelen birçok ekipler de orada kurtarma arama çalışmaları yapıyor.
5: Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 7 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ πυρετώδεις είναι οι έρευνες για τους 23 αγνοούμενους.
9: Yeni alabora oldu. 514 metre derinliği olan bir bölgede gemi batmış durumda. Şu ana kadar bizim ulaşabildiğimiz 244 kişi var. Bunların 237'sine Allah'a şükür sağ olarak ulaştık ama 7 kişi, ulaştığımız 7 kişi vefat etmiş olan.
5: Συγκλονίζουν τα πλάνα που έρχονται στο φως και δείχνουν δεκάδες έντρομους επιβάτες, ανάμεσά τους οικογένειες με μικρά παιδιά, να έχουν σκαρφαλώσει στο αναποδογυρισμένο σκάφος, φορώντας σωσίβια και κρατώντας σφιχτά ο ένας τον άλλον για να μην παρασυρθούν από τα κύματα. Τα τουρκικά μέσα μεταδίδουν λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά από την πλώρη λίγα μόλις λεπτά μετά την αναχώρησή του από την Κερίνια.
10: The passenger vessel capsized shortly after leaving the port while traveling towards Turkey's southern coast. Now it's a high-speed catamaran. There are some initial theories emerging, including the quality of the boat structure.
5: Στο λιμάνι της κατεχόμενης Κερίνιας έχει στηθεί υπαίθριο νοσοκομείο για τους επιβάτες του καταμαράν.
1: Θα συνδεθούμε, θα δούμε και όλες τις εξελίξεις και αν έχουμε και αλλαγή στον αριθμό των νεκρών και των αγνοωμένων σε
2: προσοχή.
1: Πάρα πολύ λίγο.
2: Ή των αγνοωμένων. Έτσι. Ακόμα δεν ξέρουν, δεν έχουν κάνει προσκλητήριο να δουν ποιοι ήταν μέσα, ποιοι δεν ξέρουν, τους γίνεται βασικά οι αρχές. Τώρα, να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Πάμε στα δικά μας.
2: Αναμένεται εντός της ημέρας μια τριπλή παρέμβαση, θέλω να σου πω. Καταρχήν τα τρέχοντα σε καύσιμα, σε σούπερ μάρκετ και σε ρεύμα. Στα τρία τα οποία πονάνε την κοινωνία και όλους τους νοικοκυρέους. Ε?
1: Ναι. Και όλα αυτά εντάσσονται στην ακρίβεια που μας πλήττει και βλέπουμε το εισόδημά μας, είτε όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, είτε όταν πηγαίνουμε να βάλουμε καύσιμα, είτε όταν έρχεται ο λογαριασμός του ηλεκτρικού να εξανεμίζεται. Με αυτό το πονοκέφαλο, με τον πονοκέφαλο της ακρίβειας, πηγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τέλος της εβδομάδας. Το Σάββατο θα έχουμε τις εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να δούμε τι παραπάνω μπορεί να γίνει. Γιατί μεταξύ μας, Νίκο μου, εγώ αυτή τη συμφωνία κυρίων που έγινε πριν από ενάμιση μήνα.
2: Από τότε που εξαγγέλθηκε. Ναι.
1: Καθίστε να το δούμε και καθίστε να δούμε σε ποια προϊόντα θα είναι, στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, πόσο θα διαρκέσει, αν λένε 2 μήνες, αν λένε 5 μήνες, αν λένε.
2: Μην είναι στα μανταλάκια, δεν είναι πρώτης ανάγκης. Έχουμε μανταλάκια σπίτι για να πιάνουμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει ο Στέργιος Ζεμπάρκας.
11: Με αντίπαλο την ακρίβεια πηγαίνει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ με στόχο να δώσει απαντήσεις στο μεγαλύτερο πρόβλημα των νοικοκυριών, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις. Για την αντιμετώπιση του ολοένα και αυξανόμενου κόστους ενέργειας και τροφίμων, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα. Με τη τιμή του πετρελαίου κίνησης να παραμένει σε επίπεδα μεγαλύτερα των 2 ευρώ ανά λίτρο, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, με στόχο να περιοριστεί η οικονομική επιβάρυνση πολιτών, επαγγελματιών, οδηγών και επιχειρήσεων.
12: Στο ραντάρ το κυβερνητικό βρίσκεται η περαιτέρω στήριξη της μεσαίας τάξης και προφανώς αυτές οι πολιτικές που σχεδιάζονται δεν σχεδιάζονται ευκαιριακά και μονομερώς. Δηλαδή δεν θα θυγεί κάποιος άλλος για να πάρει κάτι κάποιος. Επόμενος.
11: Πρεμιέρα κάνουν αύριο οι νέες μειωμένες τιμές σε είδη ευρείας κατανάλωσης. Το μέτρο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών θα αφορά περισσότερα από 1.600 προϊόντα, των οποίων οι τιμές υπολογίζεται να έχουν μέσο σταθμική μείωση 7%. Η ακρίβεια σε βασικά αγαθά απορροφά μεγάλο μέρος των εισοδημάτων των νοικοκυριών σε συνδυασμό με το κόστος στέγασης.
13: Όταν ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι 18.000 ευρώ, δηλαδή 20.000 ευρώ πιο χαμηλά από το μέσο όρο της Ευρώπης, και από αυτό το μέσο μισθό το 40% πάει στο ενίκιο, κατανοείται ότι υπάρχει ένα βασικό ζήτημα για το εισόδημα των πολιτών.
11: Το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει το ενδεχόμενο στήριξης των καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα με ένα σενάριο που έχει πέσει στο τραπέζι, εάν την Τρίτη, όποτε θα ανακοινωθούν τα νέα τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ, η τιμή της κιλοβατόρας ξεπεράσει τα 15 λεπτά στα πράσινα τιμολόγια, η κυβέρνηση θα επαναφέρει μέτρα στήριξης με επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος.
14: Η χώρα είναι στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση και στο δίκτυο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στην ηλική στέρηση παιδιών και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών.
11: Η οικονομία και το κόστος της καθημερινότητας θα είναι το βασικό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης εν ώψη των εκλογών.
2: Έτσι είναι.
1: Καθίστε και θα δούμε. Εδώ θα είμαστε και θα τα σχολιάζουμε αναλυτικά. Υπενθυμίζουμε ότι ο κύριος Παπαθανάσης θα είναι σε λίγο μαζί μας. Θα απαντήσει. Θα δούμε τι μπορούμε να ξεκλέψουμε, τι ακόμα μπορούμε να μάθουμε για όλα τα θέματα που μας απασχολούν.
2: Πάμε στην τραγωδία που έχουμε στο Νεπάλ. Ο αριθμός των νεκρών, πάλι οι αρχές ούτε και αυτές γνωρίζουν. Αγγίζει ίσως και να ξεπερνά αυτήν την ώρα που μιλάμε τους 800. Μιλάνε για 3.000 αγνοούμενους. Πάλι οι αρχές δεν το γνωρίζουν. Τα συστατικά συνεργεία δεν έχουν φτάσει σε χωριά όπως αυτό το οποίο βλέπετε τώρα στην οθόνη μας, το οποίο θαύτηκε κάτω από τόνους λάσπης. Πραγματικά οι συνθήκες εκεί είναι εξαιρετικά δύσκολες. Και από ό,τι άκουγα σήμερα πάλι από τα διεθνή πρακτορία. Έχει υπερχυλήσει, λέει, η λίμνη και μπορεί να έχουμε νέο φαινόμενο.
1: Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο των διασωστών. Από την άλλη, όμως, και ένα κοριτσάκι 5 χρονών εντοπίστηκε ζωντανό κάτω από τα συντρίμια. Είναι αυτές οι διπλές εικόνες σε μια τραγωδία. Ολόκληρες συνοικίες, όπως βλέπετε, και στα πλάνα είναι θαμμένες κάτω από
2: το.
1: Ακριβώς, όλο το χωριό. Έχει επιμεληθεί όλα τα τελευταία νέα και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Η Μαριλίτα Τσιλιγκύρη. Πάμε να το δούμε.
15: Η άνοδος της στάθμης των υδάτων στο ποταμό Ποτεκόσι κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα έχει προκαλέσει νέο συναγερμό στις αρχές, την ώρα που ο απολογισμός από τις καταστροφικές πλημμύρες συνεχίζει να αυξάνεται δραματικά.
16: The situation is all worrying as there is a forecast for heavy rains in the north of the country in the high mountains. There and the water levels in the rivers still remains high. There is a fear among the population here of the possibility of a second flood.
15: Οι νεκροί πλησιάζουν τους 800, ενώ περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σε υψηλότερα σημεία της πόλης κατέφυγαν οι κάτοικοι, αναζητώντας προστασία από το ενδεχόμενο μιας νέας καταστροφής. Οι αρχές δίνουν ακόμα μια σκληρή μάχη, να διαχειριστούν τις ορούς και να δώσουν απαντήσεις στις οικογένειες που περιμένουν να μάθουν τι απέγιναν οι δικοί τους άνθρωποι.
17: Very confronting scene. They simply do not have the storage here. For the bodies of the dead and the victims here piled up, about to be transferred from what's been a temporary space to the jungle where they will be buried.
15: Μέσα σε συνθήκες που κόβουν την ανάσα, κάθε ορός φωτογραφίζεται, ενώ λαμβάνονται δείγματα DNA και καταγράφονται στοιχεία ταυτοποίησης. Μία σκληρή αλλά απαραίτητη διαδικασία για να επιστρέψουν τα θύματα στις οικογένειές τους.
18: And just pray to the God. We were there and it was a toughest job till the date. What we saw with our eyes was horrible scene. I cannot explain those in words.
15: Και ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν ανθρώπους κάτω από τους τόνους λάσπης και συντριμιών, προσωρινά καταφύγια γεμίζουν από εκείνους που κατάφεραν να σωθούν. Μέσα στην απόλυτη καταστροφή, μία μικρή ιστορία γεννά ξανά την ελπίδα. Την ώρα που οι έρευνες συνεχίζονται, μέλη της ένοπλης αστυνομικής δύναμης άκουσαν φωνές κάτω από τα συντρίμμια. Άρχισαν αμέσως να σκάβουν και ύστερα από τρεις ημέρες ένα εξάχρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό. Για όσους επιστρέφουν στις πληγήσεις περιοχές, η εικόνα είναι συντριπτική.
19: Everything we had built is gone. There might be a body inside. This is the first time we've been back to this shop since the disaster.
15: Ανάμεσα στα συντρίμμια αναζητούν ό,τι απέμεινε από τη ζωή τους. Ένα αντικείμενο, μία φωτογραφία, μία ανάμνηση.
2: Τι δυστυχία είναι αυτή, τι ήταν μεγάλη τραγωδία για τον Νεπάλ και τις πέριξες περιοχές.
1: Πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα και θέμα. Θέλω να σου πω ότι δεν θα στο κρύψω, ότι έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές.
2: Να κάνεις τι.
1: Εκεί να πω σε κάποιον να μου κρατάει καμιά θέση, να βάζει καμιά γλαστρούλα, να βάζει κανένα καφάσι.
2: Είναι παράνομο.
1: Ξέρεις, αυτό που κάναμε παλιά, καμιά καρεκλίτσα.
2: Είναι παράνομο.
1: Γιατί την ώρα που γυρνάω έχει κόσμο πολύ και δεν βρίσκω
2: κανένα. Είναι παράνομο εάν το κάνει αυτό, κινδυνεύει με πρόστιμο έως 1.500 ευρώ. Να σου κρατάει παράνομο πάρκινγκ, βάζει. Ζαρντινιέρες, γλάστρες, κάτι παλιοποδήλατα, κάτι παλιά ξεχασμένα, δεν ξέρω αν έχουν πινακίδες, μηχανάκια, από πότε είναι. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε βάζουν για να κρατήσουν αυτές εδώ τις βλακίες. Τι είναι αυτά που το λένε, αυτά που πας και σκοτώνεσαι και τα βλέπεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι πέρα από την πλάκα τώρα και εγώ τα βλέπω και γίνομαι έξαλλη, θέλω να σου πω.
2: Λέει,
1: με την καρέκλα, κοίτα εδώ κατάσταση τώρα.
2: Λοιπόν. Όσοι έχουν παράνομες διαθέσεις, γιατί είναι παράνομα να κρατάς θέση πάρκινγκ, 1.500 ευρώ το πρόστιμο θέλω να σας πω, να σταματήσει αυτή η μάστρια και η δημοτική αστυνομία να μην γράφει τον άλλον ο οποίος δεν βρήκε να παρκάρει.
1: Έλα
2: γιατί του έχουν κλείσει 10 χώρους πάρκινγκ.
1: Ναι.
2: Αυτά να τα βγάλει πρώτα στη σέντρα.
1: Η δημοτική αστυνομία γράφει τους κατοίκους της Αθήνας που μπορεί να μην βρίσκουν να παρκάρουν στις μπλες γραμμές και παρκάρουν στις άσπρες και δεν πάει να γράψει τώρα τις καρεκλίτσες, τα καφασάκια και τις γλαστρούλες. Εντάξει.
2: Η Χριστίνα Αγγίκα έχει το ρεπορτάζ.
15: Εικόνες γνώριμες στους περισσότερους δρόμους της Αθήνας. Καρέκλες. Σκόνη και καφάσια επιστρατεύονται για να κρατήσουν μια θέση στάθμευσης ελεύθερη μέχρι να φτάσει το αυτοκίνητο. Ένας ιδιότυπος τρόπος για να βρεθεί μόνιμος χώρος στάθμευσης που φαίνεται ότι για κάποιους επιτίδιους έχει γίνει καθημερινότητα.
20: Πολλοί για να κρατήσουν τη θέση του πάρκινγκ βάζουν αντικείμενα, π.χ. καρέκλες, κουτιά.
21: Τα γνωστά. Και κόνους και πάρκινγκ να κρατάνε με καρέκλες, με καφάσια.
15: Αντικείμενα κάθε είδους τοποθετούνται στο οδόστρωμα ή πάνω στο πεζοδρόμιο με στόχο να κρατήσουν τη θέση ελεύθερη μέχρι να φτάσει το αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη.
22: Είναι κάποιοι οι οποίοι νοικιάσανε μεν το μαγαζί, αλλά νοικιάσανε και το οδόστρωμα και το πεζοδρόμιο.
23: Κάποιοι θεωρούν το δρόμο δικό τους.
15: Την ίδια ώρα δεν είναι λίγοι εκείνοι που τοποθετούν ακόμη και αυτοσχέδιες πινακίδες ή σήματα απαγόρευσης στάθμευσης επιχειρώντας να δημιουργήσουν μια προσωπική θέση στάθμευσης χωρίς να υπάρχει απαραίτητη άδεια από το Δήμο, ενώ τα πρόστιμα ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 1.500 ευρώ.
0: Για να βάλεις λοιπόν ένα σήμα απαγορεύεται το παρκάρισμα, θα πρέπει στο σήμα από κάτω να αναγράφεται η άδεια της οικοδομής στην οποία θα αναγράφεται χαρακτηριστικά ότι υπάρχει πρόβλεψη για πάρκινγκ στο σπίτι. Όλα τα υπόλοιπα είναι παράνομα.
4: Αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται και είναι παράνομο και δεν προβλέπεται και έχει συνέπειες.
6: Το συγκεκριμένο σπίτι εδώ στο Παγκράτη φέρει στην εξωπορτά του πινακίδα η οποία απαγορεύει το πάρκινγκ. Ωστόσο, όπως μπορείτε να δείτε, δεν υπάρχει γκαράζ ή γκαραζόπορτα η οποία να δικαιολογεί την πινακίδα.
15: Στην πραγματικότητα, η εικόνα είναι διαφορετική μόνο όταν υπάρχει επίσημη σήμανση ή νόμιμα οριοθετημένη θέση από τον αρμόδιο Δήμο. Την τήρηση της νομιμότητας και την απομάκρυνση των αυθαίρετων εμποδίων αναλαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές με τους ελέγχους να εντείνονται.
23: Νομίζω ότι είναι λίγο στο mindset των Ελλήνων. Τι λίγο όλα μας ανήκουν.
15: Το μήνυμα πλέον είναι σαφές. Η εικόνη και τα καφάσια δεν αποτελούν πλέον πινακίδες κράτησης θέσης. Ο δημόσιος δρόμος είναι κοινόχρηστος και η αυθαίρετη κατάληψή του μπορεί να κοστίσει ακριβά σε όσους επιμένουν να τον αντιμετωπίζουν σαν προσωπική τους ιδιοκτησία.
2: Και όπως καταλάβατε, ο Νικόλας είναι πίσω μας. Νικόλα, την καλημέρα στο τηλεοπτικό, στο κοινό, και φέτος θα είσαι εδώ μαζί μας.
1: Είσαι ορεξάτος. Είσαι εντάξει, ε? Ξεκίνησες και ήρθες με ωραία διάθεση. Άντε, μπράβο, ωραία.
2: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα νέα. Τι να προσέχουμε με τον ιό του Δυτικού Νείλου? Προσοχή το νου σας. Σε τσίμπησε φέτος? Σε τσίμπησε τίποτα?
1: Αν με τσίμπησε, κυκλοφορούσα συνεχώς με τα σπρέι και με τις αλυφές για να βάζω μετά.
2: Δεν έχει. 19 νεκροί. Έτσι, δεν έχει περάσει το φαινόμενο. Παρά το γεγονός ότι ψεκάζουν τώρα κατόπιν εορτής.
1: Έχουμε δύο εβδομάδες ακόμα. Μια-δύο εβδομάδες.
2: Τουλάχιστον. Ναι. Βενζίνη, ντίζελ, η Ελλάδα παραμένει ακριβή. Το ξέρουμε, το βιώνουμε ανάμεσα σε 150 χώρες. Και το αμαρτωλό παρελθόν του καταμαράν. Mm. Νεκροί και αγνοούμενοι ναυάγιο στην Κερίνια, μας λένε τα νέα στο πρωτοσέλιδο τους.
1: Ελεύθερος τύπος, τα 7 κλειδιά που αυξάνουν τις συντάξεις έως και 338 ευρώ και οι συνταξιούχοι φέτος, όπως και πέρσι, το καλάθι της ΔΕΘ. Πληθαίνουν οι τηλεφωνικές απάτες, τι συμβουλεύει η αστυνομία, θα τα δούμε και σε λίγο με την κυρία Δημογλίδου. Πετρέλαιο Βενεζουέλας στο ντεπόζιτο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, τι σημαίνει για την παγκόσμια αγορά μαύρου χρυσού η ιστορική συμφωνία, και δείτε εδώ τελική ευθεία στις βαλίτσες της ΔΕΘ, μέτρα άνω των 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και πηξίδα τετραετίας.
2: 36 δισεκατομμύρια ευρώ για να καταρρεύσουν οι επενδύσεις, μας λέει η εφημερίδα των συντακτών στο πρωτοσελίδο της.
1: Εφημερίδα απογευματινή, μειώσεις τιμών, αυξήσεις μισθών, ανάσα στο εισόδημα των νοικοκυριών με τριπλή παρέμβαση. Φθηνότερο και 30% θα πωλούνται σήμερα 1.725 κωδικοί προϊόντων. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, αυτό που σας λέμε, παρατείνεται. Και στα 970 ευρώ ο κατώτατος μισθός από τον Απρίλιο. Ηχηρό μήνυμα αποτροπή και πέραν του Αιγαίου, ασπίδα του Αχιλλέα, σήμερα η υπογραφή της Μεγάλης Αμυντικής Συμφωνίας στο Τελαβίβ.
2: Και το μανιφέστο μας λέει: σιδηρού στόλος πάνω από το Αιγαίο, εντεροπορική θωράκιση της χώρας, αναχέτηση πυράβλων και ντρόουνς με το ελληνικό αεροντόμ. Έτσι, σύμφωνα με τον κύριο Δένδια, το νέο σύστημα θα προτεραιοποιεί, θα προτείνει απαντήσεις έναντι κάθε απειλής. Είναι αυτό που θα θωρακίσει το Αιγαίο. Και κάποιοι σκόποι μας σιωπούν για τη σφαγή των Ισραηλινών από τη Χαμάς. Ο Γενικός Γραμματέας Κισε Βίτορ Ελιέζερ μιλάει στο μανιφέστο.
1: Εφημερίδα Εστία. Πώς χάνεται η ταυτότητα ενός έθνους? Δίνουμε την εικόνα μιας εξουθενωμένης κοινωνίας που δεν έχει τις δυνάμεις να δώσει μάχη για οτιδήποτε.
2: Προσοχή, έτσι σαν παγίδα λέει σε χιλιάδες δανειολήπτες. Ποιοι κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα, ρυθμίσεις και περιουσίες από τη Δημοκρατία.
1: Εφημερίδα Κόντρα. Ο Σαμαράς πιέζει το Μαξίμου πριν ακόμη κατέβει στο γήπεδο.
2: Έρχεται η One Voice και μας λέει: το βρώμικο κόλπο 7 χρόνια άφησαν ασύντοτα σούπερ μάρκετ και χονδρεμπόρους, 6 μήνες πριν από τις εκλογές θυμήθηκαν τις μειώσεις τιμών. Μου φάει εκπτώσεις.
1: Εφημερίδα Political που έρχεται κάθε πρωί στα email μας. Ακονίζουν όπλα για τη μεγάλη μάχη της ΔΕΘ. Απόβαση στην Θεσσαλονίκη, το σχέδιο Μητσοτάκη, η Σφίνα Τσίπρα, ο δημέτωπος Ανδρουλάκης και το crash test της Καριστιανού. Έχουμε πάρα πολλά και θα τα συζητήσουμε όλα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
2: Εσπρέσο. Άσπρο πάτο, λέει ο Άρης Μουγκοπέτρος, έσπασε τα κόντερ του αλκοτέστ. Βρέθηκε μεθυσμένο στην κούρσα της Αθήνας μετά από πανηγύρι στη Λαμία, εκεί όπου έπαιζε. Ναι.
1: Εφημερίδα Στάρ, τραγουδίστρια και ο γιατρός της Κόκας, λέει.
2: Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Η σύμβαση Κούπερ έφερε τα μνημόνια και θα μας βάλει σε πόλεμο με την Τουρκία. Η σύμβαση Κούπερ. Μάλιστα.
1: Εφημερίδα Κόκκινος Πρωταθλητής, εντολή για Πουέρτα, απέτηση Μαρινάκη να κλείσει σήμερα η μεγάλη μεταγραφή και νέο αίμα προς νέο πνεύμα, καθάρισε το πεζικό εκτέλεση αεροπορία.
2: Ναι, το φως ερυθρόλευκη ζωταρία μας λέει στο πρωτοσέλιδό του, το φως στο σπορ.
1: Εφημερίδα Sport Day. Δάγκωσε με ζώτα. Ο Ολυμπιακός απέδρασε από την Τρίπολη με την γκολάρα του Πορτογάλου.
2: Πάμε στην εφημερίδα Live Sport. Ζώτα, Σίλβα και Πουέρτα. Την ξέρανε στο 94 την ΑΕΚ 1-1, ήρθε χθες με την Κηφισιά.
1: Και ολοκληρώνουμε με την αθλητική ώρα. Γκέλα λέει για την ήττα της ΑΕΚ. Αυτά. Να κάνουμε spoiler πριν
2: πάμε spoiler.
1: Σε
2: πάμε, κάνε τα spoiler σου.
1: Νικόλα μου, να σε ευχαριστήσουμε.
2: Γεια σου,
1: πάρα
2: Νικόλα.
1: Καταρχάς, επιστρέφουμε με Τάσο Αρνιακό για να δούμε τα του καιρού. Ακόμη μία έκπληξη από το Action 24 και εδώ την εκπομπή μας. Ήδη είναι εδώ ο Τάσος Αρνιακός, τον περιμένουμε. Επίσης, σας είπαμε, Νίκος Παπαθανάσης, θα ρωτήσουμε τα πάντα, να δούμε τι θα περιέχει αυτό το καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αλλά και ο Μύρος Τσάπαλος και Σάντρα Γεράγγελου, για να πάρουμε επίσης μία γεύση ακόμα από αυτά που περιμένουμε. Κωνσταντίνα Δημογλίδου επίσης, μαζί με Κατερίνα Φραγκάκη και Βασιλένα Σταυροπούλου. Τις περιμένουμε
2: αυτό
1: και εκείνες σε λίγο.
2: Αυτό δεν είναι σπόιλερ, αυτή δεν είναι εκπομπή.
1: Τι άλλο να πω.
2: Τα πάντα όλα, όλα είναι. Πρακτορείο ειδήσεων. Πάμε διάλειμμα.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξον 24.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
3: Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
5: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
6: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: AI. Έλα, λίγο AI.
1: Λίγο
0: AI. Αλλά αυτό που δεν είναι AI, τι είναι?
1: Τι χουλιά μας.
0: Χνοδωτές, μικρές ωραίες μπαλίτσες, οι οποίες χορεύουν στην άκρη του δρόμου. Το νου σας όπου δείτε γατάκι, δεν το πατάμε. Λοιπόν, αυτό που δεν είναι AI, είναι η σημερινή πρώτη εμφάνιση του δασκάλου
1: μπορώ
0: της
1: μητρολογίας.
0: Να πεις, κύριε Αρνιακέ, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ελάτε, κύριε Τάσο μου. Ελάτε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τάσο μου.
2: Καλή σεζόν. Καλή εβδομάδα.
1: Ξανασυναντιόμαστε.
0: Να είστε καλά, με υγεία και ό,τι καλό. Ό,τι καλό, σας περιμένουμε και σας έχουμε και μια έκπληξη σε λίγο. Θα τη δείτε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχήν, πώς αισθάνεστε που είστε εδώ μαζί μας σήμερα και θα βγαίνετε κάθε μέρα μας ενημερώνετε?
2: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ για την υποδοχή, θερμή υποδοχή από τη ρεσεψιόν μέχρι το Γενικό Διευθυντή στο φιλόξενο κανάλι του Άξον 24 που έχω την τιμή να συνεργάζομαι από αυτή τη στιγμή και μετά.
0: Να είστε καλά. Γερός δυνατός και πάντα να μας ενημερώνετε.
2: Θέλω να πω ότι θα έχουμε μία πρόγνωση με επιστημονική τεκμηρίωση, με πολυετή εμπειρία, με αξιολόγηση των μετεωρολογικών μοντέλων, προσθέτοντας αξία σε αυτά, με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, τα γατάκια δηλαδή, αλλά και με την ενσυναίσθηση των αναγκών και των προσδοκιών των τηλεθεατών μας. Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς κορώνες. Έτσι πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε με τον καιρό, με τη συνεργασία βέβαια με τον εξαίρετο συνάδελφο μετεωρολόγο εδώ, τον Δημήτρη τον Παπαϊωάννου, με τον οποίο συνεργάζομαι πάρα πολύ καλά, με φρέσκες ιδέες, με φρέσκα προγράμματα, και έτσι συνδυάζεται η επιστημονική γνώση με την εμπειρία. Έτσι. Ό,τι μπράβο καλύτερο
0: σας,
2: θα έλεγα.
0: Μπράβο σας λοιπόν. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς φεύγει ο Σεπτέμβρης.
1: Ο Αύγουστος καλέ.
0: Πώς φεύγει ο Αύγουστος και πώς μπαίνει ο Σεπτέμβρης. Ναι, έχεις δίκιο. Εγώ βγάζουμε να στείλω και το Σεπτέμβρη. Να φύγει και ο Σεπτέμβρης.
2: Δεν θα αλλάξει πολύ ο καιρός. Όπως φεύγει ο Αύγουστος, ζεστός σχεδόν. Είχαμε μια ανάσα δροσιά στο Σαββατοκύριακο σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά όπως και να το κάνουμε, η ζέστη θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη, Πέμπτη. Από εκεί και πέρα περιμένουμε μια σταδιακή υποχώρηση του υδραργύρου. Όχι όμως σπουδαία πράγματα. Χωρίς να φαίνεται κάποια φθινοπορεινή επικίνδυνη επέλαση, mm-hmm. που την περιμένουμε και αυτή κάποια στιγμή θα γίνει, αλλά μέχρι τουλάχιστον τις 10 του μηνός δεν φαίνεται να έχουμε κάτι σημαντικό. Έτσι θα πορευτούμε φυσιολογικά, ήπια.
0: Μέχρι τις 10 του μηνός, γιατί ξεκινάνε τα σχολεία. Αν έχουμε ζέστες πάνω από μια θερμοκρασία, ξέρετε ότι θα είναι δύσκολο να ξεκινήσουν τα σχολεία.
2: Ναι, δεν δε θα υπάρχουν.
0: Α, δεν θα υπάρχουν.
2: Πιστεύω ότι τα σαραντάρια θα μας εγκαταλείψουν. Άλλωστε ήταν ένα γενικά ήπιο συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Σωστά.
2: Καλοκαίρι.
1: Πράγματι.
2: Σκεφτείτε, στην Αττική δεν είχαμε σαραντάρι. Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχαμε ουσιαστικά 1-1,5 καύσωνα σε σχέση με τους 5 της Ευρώπης. Και με άλλα λόγια, θα έλεγα, ζεστό ήταν το καλοκαίρι, μην έχουμε ψευδεστήσεις. Είναι καλοκαίρι της κλιματικής αλλαγής.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα σημερινά.
2: Λοιπόν, ας δούμε τα σημερινά λοιπόν. Στην Αττική, στην Ελλάδα, περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην οροσειρά της Πίνδου, όπως αυτή εκτείνεται από την Πελοπόννησο μέχρι και από την Ήπειρο μέχρι και την Πελοπόννησο, με τοπικές βροχές και μπόρες, αλλά σε ορεινές περιοχές και μάλιστα μικρής διάρκειας και έντασης. Από την άλλη, περιμένουμε ανέμους ήπιους, 3-5 μποφόρους στο Ιόνιο, ασθενείς μεταβλητούς. Βοριάδες όμως στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 4-6, τοπικά στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ακόμα και τα 5-6 μποφόρ. Ναι. Η θερμοκρασία, για να δούμε.
1: Μας κάνει κόλπα ο Χάρτης, για να δούμε και τις θερμοκρασίες. Ωραία.
2: Η θερμοκρασία σε λογικά επίπεδα, θα έλεγα, λίγο mm-hmm. υψηλότερα για την εποχή.
0: Δεν πειράζει. Δείτε αν μπορούμε να το χειριστούμε το κοντρόλ.
1: Ωραία. Μπορούμε.
2: Σε λίγο λογικά για την εποχή.
0: Ναι.
2: Στη Βόρεια Ελλάδα θα φτάσει στους 34-35 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.
0: Ωραία.
2: Στις υπόλοιπες περιοχές τους 36-37.
0: Καλά,
2: ναι.
0: Είμαστε καλά.
2: Στα νησιά τους 27.
0: Εδώ το 31 μας αρέσει, ναι, πολύ, ναι, αυτό, ναι, που βλέπουμε.
2: Στην
0: είμαστε
2: Αττική,
0: καλά.
2: Στην Αττική καλά σαν τα πράγματα. Ναι, ναι, βέβαια.
0: Καλά είμαστε.
2: 27 στις Κυκλάδες, 30-32 στην Πενσαρά, στην Κρήτη.
0: Τι πάμε να δούμε τώρα κάτω.
2: Στην Αττική, περιμένουμε.
0: Δεν πειράζει. Ναι. Αυτά συμβαίνουν. Είναι ωραία. Ο δέμονας κυκλοφορία. Εδώ, από το κοντρόλι.
2: Αρκεί να μην προέρχονται από μένα.
0: Όχι, δεν, όχι, όχι, από το κοντρόλι. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν στην Αττική ηλιοφάνεια. Ασθενείς ανέμου στον Σαρονικό. 3 με 4 από φόρτο πολύ. Βοριάδες στο Νεβοϊκό. Θα φτάσουν τα 5, δεν αποκλείεται τοπικά τα 6 στον Καβοντόρο. Ναι. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, θα έλεγα θερμοκρασίες πολύ καλές για την εποχή. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε καλό καιρό, ηλιοφάνεια, μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα μας τα χαλάσει λίγο στα ορεινά, στο Χορτιάτι δεν αποκλείεται να συννεφιάσει και να έχουμε κάποια σποραδική βροχή. Οι άνεμοι ασθενείς μεταβλητοί, θαλάσσιοι αύρα κυρίως στο Θερμαϊκό, 3 με 4 από φόρ και θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εκεί, στο τριαντάρι, καλά είμαστε.
0: Καλά είμαστε.
1: Καλά είμαστε τώρα.
0: Σε γενικές γραμμές είναι ανεκτό.
2: Όχι, πολύ καλό θα έλεγα.
0: Είναι πολύ, πολύ καλό. Αλεξανδρούπολη βλέπουμε λοιπόν, εδώ και άλλες περιοχές.
2: Στην Αλεξανδρούπολη τώρα περιμένουμε ηλιοφάνεια 20 με 33, στη Λίμνο 22 με 31, στην Κέρκυρα 25 με 33 με πολύ καλό καιρό παντού. Στην Τρίπολη όμως το μεσημέρι δεν αποκλείεται να ρίξει καμιά βροχή. Στο Ηράκλειο καλά τα πράγματα, 24 με 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Λοιπόν, λίγο πριν σας αφήσουμε, σας είπαμε ότι σας έχουμε μια μικρή έκπληξη που μας έρχεται από το παρελθόν και θέλω να τη δείτε τώρα, έτσι εσύ μην γελάσεις, γιατί θα γελάσεις έτοιμη να δεις. Πάμε να δούμε λοιπόν μια εικόνα. Ποιοι είναι εδώ? Ποιοι είναι εδώ? Είμαστε με τους προσκόπους.
1: Ναι.
0: Εδώ στο κέντρο είναι ο κύριος Αρνιακός. Γιατί
1: ναι,
0: έχεις μείνει με χρυλωμένα μάτια.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκεί αριστερά ποιος είναι με τα γυαλάκια?
2: Που παίζω φλογέρα μάλιστα.
0: Φλογέρα, παίζω φλογέρα.
1: Oh.
0: Και εκεί αριστερά με τα γυαλάκια ποιος είναι?
1: Εσύ είσαι?
0: Είμαι εγώ.
1: Έλα.
0: Είναι πολλά χρόνια πίσω, κύριε Αρνιακέ.
2: Και δίπλα ο πατέρας του, ο Χρήστος, ο Υποφάντης.
0: Ο πατέρας Υποφάντης αριστερά.
1: Καλέ, το πότε είναι αυτό?
0: Το πότε είναι?
1: Το πότε,
0: πότε
1: είναι?
0: Μπορεί να είναι αυτή η φωτογραφία, Τάσο Αρνιακέ?
2: Αν αφαιρέσεις τα χρόνια σου από τα χρόνια τα που είναι εδώ, τριών χρονών, πόσο είσαι, πέντε?
0: Εκεί πρέπει να είμαι κοντά στα πέντε.
2: Πέντε, εντάξει.
0: Είναι 35 χρόνια πίσω.
1: 45 χρόνια πίσω.
0: Σταμάτα. Ευχαριστούμε κύριε Τάσο. Να είστε καλά με αυτή τη φωτογραφία.
1: Θα τα πούμε αύριο.
0: Στους προσκόπους. Φλογέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Την να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Νίκος Μπουζέας.
1: Πάμε. Σπορ και θέαμα. Νίκος Μπουζέας εδώ μαζί μας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή μας σεζόν, Νίκο.
3: Καλή σεζόν για από μένα.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τα κόλπα της αγωνιστικής.
3: Βεβαίως, γιατί η Super League τρέχει. Δεύτερη αγωνιστική. Είναι σε εξέλιξη γιατί έχει παιχνίδι και σήμερα. Να δούμε τι έγινε στα χθεσινά παιχνίδια όμως. Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός 0-1. Με τον Ζώτα Σίλβα να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ των Ερυθρόλευκων και να δίνει την νίκη στην ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Έβαλαν δύσκολα οι Αρκάδες στον Ολυμπιακό για να πάρει αυτούς τους τρεις βαθμούς. Και η Φυσιά ΑΕΚ 1-1. Στο 63ο λεπτό ο Βάργα άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ από την ασίστ.
0: Φαινόταν εύκολο μέχρι τότε.
3: Μέχρι εκείνο το σημείο όμως η Κηφισιά δεν το παράτησε, το κυνήγησε μέχρι τέλους το παιχνίδι. Είχε δημιουργήσει και νωρίτερα κάποιες ευκαιρίες και παρά το γεγονός ότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο, ήρθε η ισοφάριση με τον Μαρτίν στο μακρινό αυτό σουτ για να χαρίσει το βαθμό της ισοπαλίας. Πρώτη απώλεια βαθμών για την ΑΕΚ. Βλέπουμε εδώ τον Λέτο να πανηγυρίζει και τους παίκτες και στη συνέχεια το κοντράστο συναισθημάτων με τον Μάρκο Νίκολιτς να τα βάζει με την ομάδα του. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 στο 19ο λεπτό. Ο Νούνιες ανοίγει το σκορ για τους Περιστεριώτες. Κάνει το 1-0. Ήρθε όμως η απάντηση από τον ΠΑΟΚ δια κεφαλιού αλλά και με ποδός του Δημήτρη Πέλκα. Βλέπουμε εδώ με την κεφαλιά θα ισοφαρίσει στο 43ο λεπτό από την ασίστ του Άλλη. Εδώ είναι ο Δημήτρης Πέλκας που πανηγυρίζει και στο 64 μετά από μια φάση διαρκείας και πάλι ο Έλληνας μεσοεπιθετικός θα βρει τον τρόπο για να στείλει τα δίχτυα και να ολοκληρώσει την ανατροπή για τον ΠΑΟΚ και να κάνει το τελικό 1-2. Άρης Όφη στο τελευταίο χθεσινό παιχνίδι 2-1. Στο τρίτο λεπτό μόλις ο Γκαρθία θα σκοράρει στην επιστροφή του με την φανέλα του Άρη. Λάθος του Ντίκμαν ασίστ από τον Ράσιτς. Το πιο ωραίο γκολ όμως είναι αυτό εδώ που θα δούμε τώρα. Στο 68ο λεπτό Χριστογύρος απομακρύνει με το κεφάλι. Ο Κουαμέ ζυγίζει το πόδι του και με μια πολύ ωραία λόμπα θα στείλει την μπάλα στα αντίθια και θα το πανηγυρίσει ανάλογα. Ο Όφη, ο πολύ καλός Όφη που τον έχουμε δει και στην Ευρώπη, θα καταφέρει να μειώσει στο σκορ με τον Κόντρο στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Μάλιστα. Συγγνώμη, τι έγινε στο Σκυρίτι Δαράν?
3: Κάθε χρόνο και πιο ωραίο, κάθε χρόνο και πιο ωραίες εικόνες. Περισσότεροι από 1500 δρομείς και χιλιάδες ακόμη επισκέπτες βρέθηκαν στις κολλήνες Αρκαδίας. Πολλά παιδιά, όπως βλέπουμε και στις εικόνες
0: μας. Ναι, γιατί είχε και για μικρούς, για χιλιάρι, 5 χιλιόμετρα.
3: Σωστά, και τον ημιμαραθώνιο των 21 χιλιόμετρων. Πάρα πολύ όμορφες εικόνες, μια τρομερή διαδρομή. Για όποιον έχει πάει μπορεί να καταλάβει το δάσος της Κυρίτιδας και τις κολλήνες. Κάθε χρόνο λοιπόν και περισσότερο, 8η συνεχόμενη χρονιά. Και φυσικά στο τέλος το κερασάκι στην τούρτα, Χρήστος Μάστορας.
1: Ωραία.
3: Για το show, όλοι όσοι τερματίσανε εδώ και είχαν τον Χρήστο Μάστορα να τους περιμένει με τραγούδι, με χορό, με κέφι στις πάρα πολύ ωραίες εικόνες του 8ου Σκυρίτη Δαρά.
0: Ωραιότατη, ωραιότατη διοργάνωση για ακόμα μία φορά του χρόνου που θα είμαι έτοιμος.
1: Ναι,
0: θα πάμε να τρέξουμε
1: θα
0: μαζί.
1: Πάμε να τρέξουμε.
0: Μαζί.
1: Έλα.
0: Συμφωνείς.
1: Συμφωνώ.
3: Θα πάμε
1: να τρέξουμε τον χρόνο. Με Νίκο, υποφαντής, θα έρθεις.
3: Εγώ δεν δίνω χέρι, δεν υπόσχομαι κάτι, αλλά θα έρθω.
0: Τραυματισμού να μην έχουμε όπως ο Κωνσταντέλιας.
3: Μόνο και μόνο για να δω.
1: Για το ποιο θα τραγουδήσει μετά.
3: Ακριβώς.
0: Τραυματισμό να μην έχουμε όπως Κωνσταντέλιας. Τι έγινε?
3: Δυστυχώς, εκεί έχουμε άσχημα είναι τα νέα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος στον αγώνα της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο τραυματίστηκε σοβαρά. Στο γόνατο οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν. Ρήξη πρόσθειου χιαστού. Χάνει την σεζόν. Θα κάνει άμεσα χειρουργείο. Σε μια φάση εδώ βλέπουμε να μην πατάει καλά το αριστερό του γόνατο. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το καταλαβαίνει και ο ίδιος, νομίζω, ότι υπάρχει σοβαρή ζημιά. Και είναι άσχημη εικόνα. Μπορεί να έφυγε όρθιος περπατώντας, αλλά η ρήξη χειαστού.
0: Θα γίνει, αλλά θα πάρει κανένα εξάμηνο, έτσι τουλάχιστον.
3: Ακριβώς. Η ενημέρωση από την Ντόρτμουντ είναι ότι χάνει την σεζόν και βλέπουμε. Είναι κρίμα. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι έχει στείλει και την μπάλα στα δίχτυα με τη βοήθεια και της τύχης. Αλλά έχει σκοράρει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Πολύ καλό δυναμικό το ξεκίνημά του. Ο κόσμος στην Ντόρτμουντ τον έχει αποθεώσει. Είναι μια πολύ άσχημη στιγμή. Και εδώ βλέπουμε τους παίκτες του ΠΑΟΚ στο πρώτο γκολ κόντρα στον Ατρόμητο να σηκώνουν μια φανέλα και να λέει περαστικά Κωνσταντέλια.
0: Τι αγάπη είναι αυτή.
3: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικόλα.
3: Καλή σας μέρα.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στη θέση μας.
1: Πάμε να πούμε μια καλημέρα στη Θεοδώρα Απότα στη Θεσσαλονίκη. Τα έχουμε ξαναπεί, αλλά σήμερα είναι τα επίσημα. Θεοδώρα, καλή μας σεζόν. Τι ωραία εικόνα.
4: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν έχουμε.
0: Έτσι, καλή σεζόν.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε Θεοδώρα με έναν 27χρονο, ο οποίος βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από ξυλοδαρμό.
4: Ναι, ο 27χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Διακομίστηκε εδώ από τα Γιάννητσά. Εκεί υπήρξε ένα αιματηρό περιστατικό τα ξημερώματα του Σαββάτου. Όλα άρχισαν μέσα σε μπαρ όταν ο 27χρονος είχε ένα βραστικό επεισόδιο με έναν 26χρονο. Έπειτα οι δρόμοι τους διασταυρώθηκαν το ίδιο βράδυ έξω από το μπαρ σε κάποια άλλη περιοχή των Γιάννητσών. Τότε ο 26χρονος τον γρονθοκόπησε με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο. Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις το θύμα. Πληροφορούμαστε ότι η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή από τους θεράποντες ιατρούς. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 26χρονο. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και πλέον αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών προκειμένου να απολογηθεί. Δεν γνωρίζουμε ποια ήταν η αφορμή του πρώτου επεισοδίου και έπειτα του ξυλοδαρμού. Πάντως, πληροφορούμαστε ότι πρόκειται για κάτι ασήμαντο κατά πάσα πιθανότητα. Να. Ένα παιδί τώρα είναι στο νοσοκομείο. Μένει να δούμε τι θα ισχυριστεί και ο 26χρονος στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.
0: Και πάμε τώρα να δούμε και την υπόθεση ενός 40χρονου, ο οποίος μπούκαρε σε ένα κατάστημα ψηλικά, αν δεν κάνω λάθος, με μια καραμπίνα και ξεκίνησε πυροβολή στον αέρα.
1: Είναι δυνατόν?
0: Είναι.
4: Τρεις φορές πυροβόλησε στον αέρα, μία μέσα στο κατάστημα, δύο έξω. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Συνελήφθη άμεσα από τους αστυνομικούς. Ο άνδρας πήρε την καραμπίνα έπειτα από φραστικό επεισόδιο που είχε με δύο υπαλλήλους και έναν πελάτη. Φέρεται ο ίδιος να προσπάθησε να κλέψει κάποια προϊόντα από το κατάστημα ψηλικών. Τον έβγαλαν έξω οι δύο υπάλληλοι και ο πελάτης και έπειτα επέστρεψε ο ίδιος με την καραμπίνα, προκαλώντας, όπως αντιλαμβάνεστε, πολύ μεγάλη αναστάτωση. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και αναμένεται να οδηγηθεί αρμοδίως.
1: Μάλιστα. Θα τα πούμε ξανά σε λίγο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Θεοδώρα.
1: Να καλημερίσουμε τις κυρίες που είναι εδώ
0: μαζί
1: μας. Ήρθανε για ποδαρικό. Μπήκατε με το δεξί, ελπίζουμε έτσι να μας φέρετε γούρι.
5: Καλή αρχή. Γούρι θα έχετε σίγουρα.
1: Ευχαριστούμε.
5: Καλή σεζόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Η κυρία Βασιλίνα Σταυροπούλου, Κατερίνα Φραγκάκη.
0: Βεβαίως. Και η κυρία Δημογλίδου μαζί μας. Κυρία Δημογλίδου, καλησπέρα. Καλή σεζόν και σε εσάς, να πούμε, για την ενημέρωση την οποία θα μας δίνετε από την ελληνική αστυνομία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Στην πρώτη μας εκπομπή. Λοιπόν,
1: το έχουμε έθιμο με την κυρία Δημογλίδου, βεβαίως. Ναι, ναι. Έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε με τους πυροβολισμούς που είχαμε εκεί στη γειτονιά σου, Νίκο, στην Αργυρούπολη. Να μας πείτε, κυρία Δημογλίδου, τι παραπάνω ξέρουμε.
6: Ουσιαστικά αυτό που γράφεται, βλέπω και κάτω στο σούπερ, εκτός κινδύνου στο Τζάνιο, 46χρονος ομογενής. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουν και οι αστυνομικοί για το περιστατικό και καταλαβαίνω ότι αναζητούμε πληροφορίες για το πώς ακριβώς τραυματίστηκε ο συγκεκριμένος άνδρας. Όπως και για τα δύο περιστατικά που προαναφέρατε στην Θεσσαλονίκη, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να πούμε ότι οι δράστες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν κανονικά στη δικαιοσύνη. Φυσικά από εδώ και πέρα το λόγο έχει δικαιοσύνη για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, όπου δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.
0: Να ρωτήσουμε κάτι, τι υπόθεση είναι αυτός ο αλλοδαπός, είναι καταρχήν στην Αργυρούπολη. Έγινε κοντά στη Βουλιαγμένη, ήταν λίγο πιο ψηλά, ήταν στο σπίτι του, του στήσαν καρτέρι, τι παραπάνω έχουμε.
6: Αυτά ακριβώς αναζητούν, κύριε Παφάντη, οι αστυνομικοί είναι στοιχεία που αναζητούν πού ακριβώς συνέβη και πώς συνέβη το περιστατικό, πώς βρέθηκε τραυματισμένος ο άνδρας αυτός και αν εκεί στο σημείο αυτό βρίσκεται και η κατοικία του. Αν εισήλθε, εξήλθε, αν βρισκόταν με κάποιο άτομο ή με κάποια άλλα άτομα από κοινού. Είναι κάτι που αναζητούν πέρα από μαρτυρίες, φυσικά και βιντεοκλειπτικό υλικό για να ξεκαθαρίσει ο τρόπος υπό τον οποίο τραυματίστηκε αυτός ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι γειτονιά η Γραβιάς, έτσι. Είναι γειτονιά και έχει και τα σχολεία, τα πολυκλαδικά. Είναι πάρα πολύ κοντά στην Ηλιούπολη. Ένα σημείο το οποίο έχει εποπτεία. Έχει εποπτεία τακτική. Ναι. Τώρα.
1: Πάμε να συνεχίσουμε με την κυρία Δημογλίδου, να λήξουμε το άλλο θέμα για να το σχολιάσει και η κυρία Φραγκάκη και η κυρία Σταυροπούλου. Ναι. Με αυτό το θρίλερ που έχουμε, κυρία Δημογλίδου, στην Κυψέλη, μαθαίνουμε και ότι οι συνάδελφοί σας που έφτασαν εκεί πάγωσαν όταν αντίκρισαν μπροστά τους αυτό το νεκρό βρέφος που το είχαν βάλει μέσα σε ένα δοχείο. Να συνδεθούμε και με τον Σπύρο Αλεξανδρή που βρίσκεται στην περιοχή και αμέσως μετά να επιστρέψουμε να το σχολιάσουμε. Σχολιάσουμε όλοι μαζί. Έλα, Σπύρο.
7: Βρισκόμαστε στην οδό Θάσου, στην πολυκατοικία, όπου στον δεύτερο όροφο σε διαμέρισμα Airbnb εντοπίστηκε αυτό το μακάβριο έβριμα χθες το μεσημέρι. Σύμφωνα με τους ένοικους της πολυκατοικίας, οι οποίοι είναι και αυτοί συγκλονισμένοι από το περιστατικό, το συγκεκριμένο ζευγάρι, η συγκεκριμένη οικογένεια έμενε στο διαμέρισμα για τις τελευταίες 10 με 15 μέρες από ό,τι μπορούν οι ίδιοι να προσδιορίσουν το χρονικό διάστημα που τους είχαν δει. Δεν έχει εξακριβωθεί εάν το βρέφος γεννήθηκε νεκρό ή αν πέθανε μετά την γέννηση και γιατί το συντηρούσαν στην κατάψυξη. Η 28χρονη Γερμανίδα που δήλωσε ότι είναι μητέρα του υποστήριξε ότι γεννήθηκε πριν από 8 μήνες το συγκεκριμένο έμβριο και στη συνέχεια πέθανε και το κατέψυξε γιατί ήθελε να το κρατήσει μαζί της. Θα δώσει αναλυτική κατάθεση στους αστυνομικούς για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση. Και τα τρία μέλη της οικογένειας, τόσο η 28χρονη Γερμανίδα όσο ο 43χρονος πατέρας, όσο και η 15χρονη κόρη που επίσης εντοπίστηκε στο διαμέρισμα, έχουν συλληφθεί για μη ανακοίνωση ανέβρεσης
0: νεκρού.
7: Ο πατέρας έχει και μια επιβαρυντική κατηγορία και για ναρκωτικά, καθώς εντοπίστηκε ποσότητα κάναβης πάνω του.
1: Κυρία Δημογλίδου.
0: Ναι, τι μαθαίνουμε, γιατί όσο καταλαβαίνουμε κρατούνται, έτσι, δεν ξέρω αν έχουν συλληφθεί.
6: Κρατούνται, φυσικά και κρατούνται και για το νόμο περί ναρκωτικών και για μη ανακοίνωση θανάτου ουσιαστικά. Κοιτάξτε, είναι αρκετά περίεργη υπόθεση και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με δεδομένα όσα αναφέρουν τα μέλη της οικογένειας. Τι εννοώ, επειδή και οι δύο γυναίκες, η ανήλικη και η ενήλικη γυναίκα, υπήκοος Γερμανίας, βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης, έχει αναφερθεί στην αστυνομία ότι το έμβριο το οποίο βρέθηκε ουσιαστικά ανήκει στην ενήλικη γυναίκα, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί με ανάλογες εξετάσεις από το αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας και από τον ιατροδικαστή, ο οποίος θα πρέπει να δει αυτό το έμβριο και να μας εξηγήσει υπό ποιες συνθήκες έχασε την ενήλικη γυναίκα.
0: Είναι έμβριο, δεν είναι βρέφος. Είναι έμβριο.
6: Είναι έμβριο, όμως προσδιορίζει ότι είναι περίπου 8-9 μηνών. Καταλαβαίνετε ότι ήταν σε αρκετά προχωρημένη εγκυμοσύνη.
0: 8 με 9 μηνών έμβριο και όχι βρέφος. Άρα δεν είχε γεννηθεί, εξ όσων καταλαβαίνουμε, με φυσιολογικό τρόπο.
6: Δεν έχει διευκρινιστεί.
0: Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα.
6: Δεν έχει διευκρινιστεί. Αναφέρθηκε αποβολή τουλάχιστον στην ελληνική αστυνομία. Θα πρέπει να εξεταστεί από αρμόδιο ιατροδικαστή, να γίνουν ανάλογες εξετάσεις. Και φυσικά θα πρέπει να γίνουν και εξετάσεις ώστε να ταυτοποιηθεί ποια είναι η μητέρα.
1: Άρα τι δεν είμαστε τώρα σίγουροι αυτή τη στιγμή, κυρία Δημογλίδου, ούτε για το ποια είναι η μητέρα αυτού του νεκρού.
6: Μπορεί να έχει αναφερθεί ότι είναι η ενήλικη γυναίκα η οποία έχει συλληφθεί, χωρίς όμως να μπορούμε να μείνουμε σε αυτό.
0: Να ρωτήσω κάτι. Η ανήλικη, η 15χρονη, η κόρη του συμβίου της, είναι και αυτή έγκυος?
6: Όπως έχει αναφερθεί στην αστυνομία, είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης.
1: Κυρία Σταυροπούλου, αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα αδιανόητο, όχι μπέρδεμα. Δεν το χωράει ο νους μας πώς μπορεί να έχει, καταρχάς πώς κρατάει κάποια γυναίκα το νεκρό βρέφος σε ένα δοχείο και το εντοπίζουν σε μια βαλίτσα. Δεν μπορούμε να το περιγράψουμε αυτό που συμβαίνει.
5: Αρχικά, συνεχίζοντας όλα όσα είπε η κυρία Δημογλίδου, εγώ θα πω ότι πέρα από το έβριμα που ανοίγει μια νέα βεντάλια για το τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτή την οικογένεια, θα πρέπει να διερευνηθεί και θα ξεκινήσει μια έρευνα γύρω από το κομμάτι της ίδιας της οικογένειας, δηλαδή αυτού του περιβάλλοντος που φαίνεται να είναι πολύ αποδιοργανωμένο. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν ανήλικα που δεν ξέρω σε τι εποπτεία βρίσκονται, υπάρχει αναφορά για χρήση ουσιών, οπότε καταλαβαίνετε ότι το θέμα της εποπτείας είναι κάτι που έγκυται υπό αμφισβήτηση. Το κομμάτι της αποβολής που ρωτήσατε πριν εύστοχα, πολλές φορές δεν έχει να κάνει μόνο με την κράτηση, γιατί εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή και αξιολογούμε ένα γεγονός σαν μακάβριο, όμως δεν ξέρουμε τις συνθήκες υπό τις οποίες κάποια γυναίκα μπορεί να απέβαλε, κάποια από τις γυναίκες αυτού του οικογενειακού πλαισίου. Μπορεί αυτό να έχει να κάνει να συνδέεται με κακοποίηση, μπορεί να έχει να κάνει δηλαδή με τέτοιους βίαιους παράγοντες και όχι μόνο, γιατί το πρώτο πράγμα που μπορεί να σκεφτεί κάποιος μπορεί να είναι, για παράδειγμα, γιατί κρατάει ένα νεκρό βρέφος, έτσι, στο κομμάτι της συντήρησης. Δεν είναι μόνο αυτό καθ' αυτό. Είναι για ποιο λόγο κάποιος, κάποια γυναίκα, μπαίνει στη διαδικασία να αποβάλει και αργότερα οι συνθήκες υπό τις οποίες όχι μόνο είδαμε το έβριμα, αλλά και οι ίδιοι άνθρωποι του περιβάλλοντος ζουν. Πώς ζει αυτή η οικογένεια? Εμένα πραγματικά μου γεννάται αυτό το ερώτημα. Πώς ζουν αυτά τα ανήλικα παιδιά, υπό ποιες προϋποθέσεις και συνθήκες έχουμε δύο ή μία εγκυμοσύνη μέσα σε αυτή την οικογένεια, ποιοι μπαινοβγαίνουν σε αυτή την οικογένεια, γιατί όπως είπα πριν, δεν υπάρχει εποπτεία.
1: Καμία.
5: Έτσι. Θα φανεί.
0: Κύριε Φλαγκάκη, τι βλέπουμε εδώ?
8: Κοιτάξτε, τώρα το κομβικό είναι η ιατροδικαστική. Αυτό που είπε και η κυρία Δημογλίδου. Να δούμε το χρόνο του θανάτου και βεβαίως και την αιτία του θανάτου.
0: Ναι.
8: Είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση. Αν δούμε ότι πρόκειται για ένα έμβριο το οποίο αποβλήθηκε, με ποιο τρόπο βεβαίως και έγινε και η αποβολή, γιατί και εκεί υπάρχει ειδική μεταχείριση για εγκληματική ενέργεια.

0: κανονικά, έτσι. Πόσο και κανονικά μπορεί να γίνει ένα μόνο μέσα σε ένα σπίτι σε αυτές συνθήκες.
1: Τότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε άλλη μεταχείριση ποινική, τα οποία όμως όλα αυτά θα διευκρινιστούν αφού βγουν τα ιατροδικαστικά απορίσματα, από τα οποία θα προκύψουν όλα. Θα προκύψει βεβαίως και αυτό που αναζητείτε αυτή τη στιγμή, να δούμε ποια είναι η μητέρα, ποιος έχει την εποπτεία αυτού του βρέφους, ή ποιος κυοφορούσε το έμβριο. Όλα αυτά είναι ερωτηματικά, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν τα γνωρίζουμε, άρα δεν μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα πράγματα για ποινές, για πράξεις μιλάμε.
2: Οι δικαστές δεν μπορούν να απαγγείλουν κατηγορίες.
1: Καμία κατηγορία. Όλα θα εξαρτηθούν σίγουρα από το ιατροδικαστικό πόρισμα, από τις ιστολογικές, από το τεστ DNA.
2: Όσον αφορά
1: όμως
2: τα ανήλικα παιδιά, πρέπει με κάποιον τρόπο, προσοχή, και 15χρονοι είναι ανήλικοι που είναι έγκυος, έτσι. Πρέπει αυτά τα ανήλικα παιδιά να βρεθούν σε ένα προστατευόμενο περιβάλλον.
1: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο ότι θα συμβεί. Τώρα, η εισαγγελία ανηλίκων που έχει λάβει γνώση της συγκεκριμένης περίπτωσης θα αποφανθεί ποιος θα έχει την επιμέλεια των παιδιών, αν θα συνεχίσει να έχει την επιμέλεια η συγκεκριμένη οικογένεια, αν δεν μπορούσε, αν πλημελώς ασκούσε τα καθήκοντά της. Βλέπουμε καθημερινά ότι
2: παίζει
1: υπάρχουν...
2: ρόλο το γεγονός ότι είναι αλλοδαπή. Ότι είναι από τη Γερμανία, είναι Γερμανός πικός.
1: Δεν παίζει κανένα ρόλο που είναι Γερμανός. Το θέμα είναι αν μπορούν αυτά τα παιδιά να μεγαλώνουν σε αυτό το περιβάλλον. Καθημερινά βλέπουμε οικογένειες που δεν μπορούν και μεγαλώνουν παιδιά. Και εκεί η εισαγγελία είναι εκείνη η οποία αποφασίζει ποιος τελικά θα έχει την επιμέλεια των συγκεκριμένων παιδιών.
0: Και δεν έχουν, δεν αξίζουν την ονομασία, δεν αξίζουν αυτόν τον ρόλο, το ρόλο της οικογένειας, δυστυχώς.
1: Που είναι πολύ σημαντικός άνθρωποι, και από εκεί ξεκινάνε όλα, έτσι. Και το έγκλημα βλέπουμε στη σημερινή ζωή, ότι ξεκινάει από εκεί δυστυχώς.
0: Σπύρος Αλεξανδρής, παραμένει στο σημείο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Να συνεχίσει το ρεπορτάζ, βεβαίως.
0: Και πάμε να ανοίξουμε τώρα, κυρία Δημογλίδου, γιατί μας απασχόλησαν δυστυχώς και μέσα στο καλοκαίρι οι γυναικοκτονίες. Δυστυχώς, κάποιες από εμάς δεν έβγαλαν αυτό το καλοκαίρι. Θέλουμε να μας πείτε κι εσείς αν έχετε κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία, πόσες ίσως καταγγελίες μπορεί να έφτασαν στους συναδέλφους σας ή πόσες χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν το panic button και αν τις βοήθησε εν τέλει.
3: Ουσιαστικά τα στοιχεία του πρώτου εφταμήνου του 2026 δείχνουν μία μικρή μείωση στις καταγγελίες. Βέβαια, παραμένει σταθερά αυξημένος ο αριθμός των συλλήψεων των περιστατικών που καταγγέλλονται στην ελληνική αστυνομία. Έχουν καταγγελθεί περισσότερο από 7.000 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε υπηρεσίες αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας σε όλη τη χώρα. Ενώ από την ημέρα εφαρμογής ουσιαστικά του panic button, 2.700 γυναίκες έχουν χρησιμοποιήσει την εφαρμογή, έχουν πατήσει το κουμπί πανικού και έχει βρεθεί η αστυνομία εκεί που η γυναίκα κακοποιείται, προλαβαίνοντας πολλές φορές πολύ άσχημα περιστατικά. Βαριά, σωματική βλάβη, ακόμη και ανθρωποκτονία σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Να. Πάντως, ξέρετε τι έχουμε παρατηρήσει, κυρία Σταυροπούλου, και δεν ξέρω αν το βλέπετε και εσείς. Βλέπουμε τόνους αυξομοιούμενους. Δηλαδή, μπορεί μια γυναίκα να φτάσει στο αστυνομικό τμήμα, να καταγγείλει και μετά να πει τελικά τα βρήκαμε. Και στην πραγματικότητα όμως δεν τα έχουν βρει.
4: Αυτό επιβεβαιώνει και τον κύκλο της βίας που πολλές φορές αναφέρουμε πληροφοριακά για τους ανθρώπους που μας ακούνε, ότι στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης πρέπει να γνωρίζουμε ότι το θύμα μπορεί να αναζητήσει βοήθεια αρκετές φορές. Βλέπουμε, στατιστικά θα σας πω, ότι το θύμα μπορεί να ζητήσει 5-6 φορές βοήθεια και αργότερα να πάρει πίσω είτε την καταγγελία, να φτάσει μέχρι το να σηκώσει το τηλέφωνο ή να πάει μέχρι το τοπικό αστυνομικό τμήμα και να γυρίσει πάλι πίσω. Και αυτό γιατί πάντα στο μυαλό του το θύμα έχει την ενοχή. Ότι πολλές φορές μήπως δεν έχει καταλάβει καλά, μήπως τελικά αυτός ο άνθρωπος που έχει κοντά του είναι ένας άνθρωπος που τον αδικεί, γιατί ο ίδιος ο θήτης έχει κάνει το θύμα να πιστέψει ότι αυτό που του λέει, αυτό που το υποδεικνύει ο θήτης είναι το πραγματικό. Και αυτό το πραγματικό είναι μια πλήρης διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Το θύμα δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του και θα πω και κάτι τελευταίο και που είναι η μεγαλύτερη παγίδα. Ο θήτης είναι πάρα πολύ καλός και πάρα πολύ κακός και γι' αυτό μπερδεύονται τα θύματα.
2: Κυρία Φραγκάκη, υπάρχει περίπτωση που να έχει φτάσει, να έχει προχωρήσει μια υπόθεση δικαστικά και να σας έχει ζητήσει η πελάτησά σας ή η γυναίκα που εκπροσωπείτε σταμάτα.

0: Θα γυρνάμε πίσω. Τα βρήκαμε.
1: Γελάτε. Γιατί είναι αυτό που περιγράφουμε.
2: Συμβαίνει πολλές φορές αυτό. Αυτό είναι η καθημερινότητά μας. Οι γυναίκες κάνουν την καταγγελία και μετά από λίγο, γιατί έχουν μπει στη μέση οι γονείς, γιατί έχουν μπει στη μέση συγγενικά πρόσωπα, φίλοι, κάνουν πίσω. Δηλαδή, αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Βέβαια, να σας πω το εξής. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι έχω κάνει μια καταγγελία για ενδοοικογενειακή και μπορώ να την πάρω πίσω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: No.
2: Το δικαστήριο το ενδιαφέρει βέβαια ότι πλέον η σχέση είναι καλή για το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή το τι ποινή θα επιβληθεί και αν θα δοθούν κάποια ελαφρυντικά, αν θα δείξουμε κάποια μεταμέλεια από πλευρά του δράστη. Όμως, μιλάμε για αυτεπαγγέλτως διοκόμενα εγκλήματα. Mm. Δηλαδή, και να θέλει, δεν είναι κατέγκληση που μπορούμε να πάρουμε πίσω τη μήνυση που κάναμε, επειδή κάποιος μας συκοφάντησε. Εδώ μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ αυστηρά και σοφά ο νομοθέτης, προβλέποντας ότι αυτές οι γυναίκες, επειδή είναι στην οικογένεια, πολλές δεν χωρίζουν. Μπορεί να αποφασίσει το δικαστήριο ότι δεν μπορεί να προσεγγίζει το συγκεκριμένο πρόσωπο ακόμα και στην οικογενειακή εστία. Αυτό είναι πάρα πολύ σύνηθες για να μπορέσει κάποιος να αποφυλακιστεί. Σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε ότι οι ίδιες οι γυναίκες πολλές φορές λένε στον άντρα ότι δεν πειράζει, παρότι το δικαστήριο έχει επιβάλει αυτά τα μέτρα, μπορείς να προσέρχεσαι στο σπίτι μας. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα και το πρόβλημα ξεκινάει, θεωρώ, από την κοινωνία που ρίχνει το στίγμα στη γυναίκα αυτή ότι κατήγγειλες τον άντρα σου που σε χτύπησε και τώρα διέλυσες την οικογένειά σου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όπως είπαμε, το είπε και η κυρία Δημογλίδου, το είπε και η Βασιλένα. Τις πολλές φορές βλέπουμε να έχουν γίνει 5, 6, 7 καταγγελίες και μετά να έρχεται το κακό. Άρα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι το κακό θα έρθει. Και ότι ναι, η ποινή είναι σημαντική για αυτές τις περιπτώσεις, διότι μόνο έτσι θα καταλάβει ο δράστης ότι τα πράγματα δεν είναι απλά. Ο νόμος είναι πάρα πολύ αυστηρός και η φυλακή είναι εκεί απέναντι. Και τις περισσότερες φορές θα φυλακιστεί τελικά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Να δούμε. Θέλετε κάτι να συμπληρώσετε?
3: Όχι. Ωραία.
1: Να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα πατινιά. Ακόμη ένα περιστατικό. Το σχολιάζαμε και το πρωί στην Κάρπαθο. Μπράβο, με ένα παιδί που χτύπησε και νοσηλεύεται. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τους ελέγχους. Βάζουν κράνος. Και είναι και το άλλο. Παίρνουν το πατίνι μεθυσμένοι. Για να δούμε τι δείχνουν τα στοιχεία, κυρία Δημογλίδου. Πάμε. Να δούμε τις κάρτες μας.
0: Βεβαίως, να δούμε τις κάρτες και αμέσως μετά θα έρθουμε εσάς, κύριε Δημογλίδου. Καταρχήν, μέσα σε ένα 24ωρο έγιναν 192 έλεγχοι και σημειώθηκαν, αν είναι δυνατόν το ποσοστό, είναι εξωφρενικό, 115 παραβάσεις. Τι έγινε λοιπόν, τι διαπίστωσαν οι αστυνομικοί? 78 χωρίς κράνος. Κράνος φαίνεται στο πατίνι ούτε καν που το σκέφτονται. 13 χωρίς περιοριστή ταχύτητα. Δεν έκοβε το πατίνι, πήγαινε.
1: Έτσι.
0: Προχωρούσε. 5 βαραβάσεις κόκκινο σηματοδότη, ούτε καν που το είδαν τον κόκκινο. Μετά συνεχίζουμε.
1: Και τις πινακίδες επίσης παραβιάζουν.
0: Ήταν 2-3 πάνω.
1: 3-3. Αν είναι δυνατόν, το όχημα είναι για έναν. Και έχουμε.
0: Πρέπει να ασφαλιστούν.
1: Ακριβώς, γιατί δεν τα ασφαλίζουν, παρότι υπάρχει οδηγία πλέον.
0: Και 9 είχαν πει, το είχαν τσούξει παραπάνω. Του κάνανε αλκοτέστ και το είχαν τσούξει το πατίνι. Είναι έτσι, κυρία Δημογλίδου?
4: Ουσιαστικά βλέπουμε ότι οι πολίτες δεν κατανοούν ότι έχουν τις ίδιες ακριβώς υποχρεώσεις σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως έχουν όταν οδηγούν οποιοδήποτε όχημα. Και βλέπουμε σταθερά ότι οι βασικές παραβάσεις είναι η μη χρήση κράνους, η υπερβολική ταχύτητα σε σχέση με αυτή που επιτρέπεται για το συγκεκριμένο όχημα και φυσικά η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Δυστυχώς, κάποιοι οδηγοί, ακόμα και τη στιγμή που τους βεβαιώνεται η παράβαση, θεωρούν αδιανόητο το ότι πρέπει να οδηγούν χωρίς να έχουν καταναλώσει αλκοόλ αυτού του είδους τα οχήματα. Το ίδιο ισχύει και για άλλου είδους οχήματα, για ποδήλατα, για οποιοδήποτε όχημα κινείται στον οδικό άξονα. Θα πρέπει να το γνωρίζουν οι πολίτες και να είναι πολύ προσεκτικοί.
1: Ναι. Το γνωρίζουν οι πολίτες, κύριε Σταματέλο. Ο κύριος Σταματέλος είναι ιδιοκτήτης καταστήματος
0: πατινιών.
1: Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Έρχονται σε εσάς πιτσιρικάδες, παίρνουν το πατίνι τους, έρχονται με τους γονείς τους, έρχονται μόνοι τους. Κράνος προμηθεύονται.
5: Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε σύνδεση εδώ, δεν πουλάμε πατινιά. Έρχονται όμως παιδιά τα οποία προμηθεύονται κράνος. Πλέον έχουν ακούσει τον νόμο και έρχονται να προμηθευτούν κράνος.
0: Να ρωτήσουμε κάτι. Εσείς το συστήνετε, δηλαδή τους αναλύετε ότι παιδιά έχει αλλάξει νομοθεσία, πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Ισχύει αυτό, κύριε Θωμαντελό?
5: Ναι, σαφώς.
0: Γιατί ξεκινάει από την πηγή, αν δεν κάνω λάθος, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να συμπεριφέρονται οι νέοι οδηγοί, κυρίως των Πατινιών.
5: Οι πιο πολλοί πελάτες που έχουμε εδώ είναι καθημερινός κόσμος που πάει στη δουλειά του.
0: Σοβαρά.
1: Ναι. Βέβαια, για να εμπλέκουν στην κίνηση. Θέλουν να πάνε στη δουλειά του για να εμπλέκουν στην κίνηση. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να έχουν και μια οδηγική συμπεριφορά, γιατί με τον τρόπο που καβαλάνε τα πατίνια και βγαίνουν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, προκαλούν πολλές φορές ατυχήματα και να χτυπήσουμε ξύλο να μην έχουμε και δυστυχήματα, έτσι.
5: Σωστά. Κυρίως οι μικρές ηλικίες είναι που δεν έχουν οδηγική συμπεριφορά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταματέλο. Την καλημέρα.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας, κύριε Σταματέλο. Με υγεία, να είστε καλά. Να αφήσουμε την κυρία Δημογλίου. Κυρία Δημογλίου, καλές ειδήσεις να έχουμε. Να τα λέμε ευχάριστα θέματα και να μην έχουμε δυσκολίες όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από την καθημερινότητα, κυρίως με τα εγκλήματα και όσον αφορά τα θέματα των παιδιών και των γυναικών. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα.
1: Εδώ με τις κυρίες παραμένουμε.
0: Παραμένουμε, γιατί υπάρχει ένα ερώτημα κρίσιμο τώρα, και κυρία Σταυροπούλου.
1: Σε εσάς, κυρία Σταυροπούλου.
0: Επιστρέφουμε από διακοπές, κυρία Σταυροπούλου. Αυτό το πώς θα ξαναμπούμε στη δουλειά, σιγά-σιγά να αντιμετωπίσουμε λίγο τους χρόνους πάλι του ύπνου.
1: Μας έπεσε βαρύ.
0: Λίγο κατάθλιψη, λίγο.
1: Πρέπει να σου δείξω το τετραδιάκι μου, έχω γράψει. Τι ώρα ξυπνάω, τι ώρα φεύγω, τι ώρα τρώω, τι ώρα
0: θα ξανακοιμηθώ. Τώρα τι τραβάμε.
2: Μπράβο, οργανωτική.
1: Θα σας πω. Μπας και βγει η σεζόν.
3: ο οργανισμός μας θέλει περίπου μία εβδομάδα να μπει σε πρόγραμμα που έχουμε.
0: Οπα.
3: Δηλαδή να συνηθίσει ξανά τη νέα πραγματικότητα χωρίς να γκρινιάζουμε, χωρίς να υπάρχει αυτή η γκρινιά.
0: Πάμε να το ξαναπούμε αυτό, πάμε να το ξαναπούμε.
3: Θέλουμε περίπου μία εβδομάδα λοιπόν για να συνηθίσουμε τα νέα δεδομένα στο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Για παράδειγμα, το να ξυπνάμε νωρίτερα. Το να καταλαβαίνουμε ότι θα μπούμε σε συνθήκες στρες, θα σας πω. Γιατί όλη η καθημερινότητα έχει πολύ έντονο το κομμάτι του στρες. Αυτό είναι που μας πιέζει πάρα πολύ και αυτό είναι που αντιλαμβανόμαστε ότι θα συμβεί, γι' αυτό και γκρινιάζουμε, να σας το πω και έτσι. Α. Λοιπόν, οπότε, πάντα λέω ότι παίζει ρόλο το σε ποιες συνθήκες επιστρέφει ένας άνθρωπος. Γιατί αν ένας άνθρωπος από εκεί που είναι στο εξοχικό του και περνάει πολύ όμορφα, αντιλαμβάνεται ότι θα επιστρέψει σε μια συνθήκη πολύ άσχημη, αρχικά για τον οργανισμό του, δηλαδή σε πολύ στρεσογόνα περιβάλλοντα, καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος έχει μεγαλύτερη αντίσταση και περισσότερη άρνηση να επιστρέψει. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος από εκεί που βιώνει την απόλυτη, ας το πούμε, αγαλίαση ή με κάποιο τρόπο αρμονία και στις συναναστροφές του αλλά και στο περιβάλλον του, εγώ σας πω το πιο απλό, τρώει καλύτερα, κοιμάται καλύτερα, είναι σε περισσότερο οξυγόνο. Εντάξει, δεν προβληματίζεται όσον αφορά τις διαδρομές, δεν μπαίνει στην κίνηση, δεν κάνει 2 ώρες να φτάσει και να γυρίσει από τη δουλειά του. Οπότε όλο αυτό όταν επανέρχεται και μπαίνουμε ξανά δυναμικά μέσα σε αυτό που ονομάζουμε καθημερινότητα, εγώ πάντα λέω, παιδιά, αξιολογήστε πρώτα την καθημερινότητά σας και τι μπορείτε να αλλάξετε μικρά βήματα στην καθημερινότητά σας, είτε έχει να κάνει με τη διατροφή, είτε έχει να κάνει με το κομμάτι του ύπνου, δηλαδή μια ποιότητα ζωής που να μην χρειάζεται να δραπετεύεις διαρκώς από αυτή.
0: Ναι.
3: Έτσι, ένα κομμάτι είναι αυτό.
1: Ναι.
3: Και ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι όλα τα ωραία πάντοτε τελειώνουν. Το καταλαβαίνουμε.
0: Δεν πρέπει να τελειώνουν τόσο γρήγορα τα ωραία.
3: Δεν μπορούμε να είμαστε σε μια συνθήκη διαρκώς παραδείσια.
2: Προσδοκάς όμως το επόμενο ωραίο.
3: Έτσι
1: είναι.
3: Βάζουμε στόχο λοιπόν
2: για τις επόμενες διακοπές.
3: Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
0: Πότε θα είναι, κυρία Φραγκάκη, για να κλείσουμε?
2: Οι δικές μου.
0: Το
1: έτσι ξεκινήσει η Κατερίνα από τώρα να σκέφτεται τις επόμενες διακοπές.
2: Εγώ πάντα στις διακοπές μου προγραμματίζω τις επόμενες διακοπές. Πάντα.
0: Το επόμενο
1: όχι
0: καλοκαίρι.
1: Για το επόμενο
2: όχι,
1: καλοκαίρι.
2: Το, άμα περιμένω το επόμενο καλοκαίρι, τελείωσα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, εξαιρετικές.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, καλές ειδήσεις να σχολιάζουμε και με τους συναδέλφους. Πάμε να συναντήσουμε.
1: Για να το δούμε. Γιατί το Action 24 βρίσκεται παντού, βρίσκεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με τη βοήθεια φυσικά των αγαπημένων μας συναδέλφων.
0: Γιώργος Μαρκόπουλος στην Καλαμάτα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλή σεζόν. Περικλής Πατσούρης στην Ηλία. Παρικλή, καλή σου μέρα, καλή σεζόν. Τι ωραίο πλάνο μας έχεις δώσει, Περικλή, από την περιοχή. Όπως μας έχει δώσει πολύ ωραίο πλάνο και ο Φίλιππος Πλιακοπάνος από την Ιγουμενίτσα απευθείας. Και
1: Μάνος Τριγώνης από την Κρήτη. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα. Με ποιον θα θέλεις να ξεκινήσουμε, με ποιον? Πες μας.
1: Δεν ξέρω τώρα ποιο να διαλέξω, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Βλέπω. Θα πάω με Περικλή.
0: Πάμε Περικλή. Έλα, Περικλή, από σένα.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Για πάνω απ' όλα, καλή σεζόν να έχουμε. Τι πιο ωραίο σκηνικό. Έτσι, μια καινούρια. Ένας καινούριος ήλιος βγαίνει. Έτσι, στο τελείωμα για αυτό το μήνα στην έναρξη σεζόν. Και λέμε καλές ειδήσεις να έχουμε αρκετά καλύτερες από το προηγούμενο, από την προηγούμενη χρονιά. Άρα λοιπόν εδώ βρισκόμαστε στην Ηλία, στην πανέμορφη Ηλία, και επειδή έχουμε δείξει αρκετές φορές θάλασσα, είπαμε σήμερα να δείξουμε Ανατολή Ηλίου, εδώ στους απέραντους κάπους, στους Ηλιακούς, έτσι, κατεξοχήν αγροτικός νομός, και η πληρότητα γενικότερα φέτος ήταν αρκετά καλή σε όλη την Ηλία. Είχαμε περισσότερες αφήξεις κουραζοροπλοίων, πάνω από 300 είκους κουραζοροπλοίων.
0: Μπράβο, μπράβο.
6: Στο κατάκολλο και όχι μόνο. Άρα λοιπόν τα πράγματα καλά πήγαν στη Δυτική Ελλάδα, σε ό,τι αφορά, και συνεχίζει να κρατά καλά η σεζόν σε ό,τι αφορά καλοκαίρι 2026. Πολλά να... πανηγύρια το λέμε για αυτό.
0: Βέβαια.
6: Πολλές εκδηλώσεις, ξέρετε τώρα όλα αυτά που συνέβησαν. Ναι, καθημερινά κάτι υπήρχε.
1: Πήγες εσύ, χόρεψες έσυρες στο χορό.
6: Ναι.
1: Αλλήμωνο.
6: Εννοείται, Αλεξάνδρα και Νίκο. Ναι, και γενικά πολλά event, πολλές γενικότερα δραστηριότητες και περάσαμε καλά, γεμίσαμε μπαταρίες. Αυτό είναι που μετράει. Γεμίσαμε μπαταρίες για να περάσουμε καλά με εσάς, με τις εκπομπές μας, με το Action 24 που είμαστε παντού. Και γενικότερα αυτό που θέλαμε φορτίστηκε αρκετά η
0: διάθεση. Έτσι.
6: Και
0: λοιπόν,
6: να δείχνουμε το τι ακριβώς συμβαίνει στη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.
0: Υπέροχα λοιπόν με την εικόνα που μας μεταφέρεις. Πάμε τώρα, κοίταξε να δεις την παραλία Καλαμάτας, Γιώργος Μαρκόπουλος. Δες τη λαδιά που επικρατεί πίσω και θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Μπαίνεις ή δεν μπαίνεις τώρα.
1: Καλή, πώς
0: δεν μπαίνεις. Βουτάς ή δεν βουτάς.
1: Πώς δεν μπαίνεις. Έμαθα, Γιώργο, ότι στην Καλαμάτα φέτος το καλοκαίρι έχει γίνει πανικός.
7: Έτσι ακριβώς είναι. Καλημέρα σας. Καλή τηλεοπτική σεζόν. Η
0: Επίσης,
7: πρώτη μας συνάντηση εδώ από το Μεσσηνιακό κόλπο. Να ευχηθούμε να έχουμε μια όμορφη τηλεοπτική σεζόν με υγεία, με δύναμη, με καλές ειδήσεις που θα αναδεικνύουν πάντα έτσι, όσα θετικά συμβαίνουν στην Πελοπόννησο, κυρίως εδώ στην δική μας την περιφέρεια. Να πούμε ότι να μην ξεχνάμε ότι τα καλύτερα μπάνια είναι το Σεπτέμβριο. Τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας αυτή η νοοτροπία επικρατεί και είναι τα καλύτερα μπάνια για τους ντόπιους.
0: Α, μπράβο.
7: Γιατί το προηγούμενο δίμηνο η πόλη είχε πάρα πολύ κόσμο. Σε εισαγωγικά βούλιαξε η Καλαμάτα, όπως συμβαίνει και κάθε χρόνο. Είναι ένας προορισμός ο οποίος τα τελευταία χρόνια κάνει άλματα όσον αφορά εδώ την επιλογή των ανθρώπων που θέλουν να συνδυάσουν βουνό και θάλασσα. Είναι μια περιοχή η οποία φέτος είχαμε πληρότητα κοντά στο 100%.
1: Α, ωραία.
7: Τουλάχιστον για 1,5 με 2 μήνες και σε καταλήματα αλλά και σε ξενοδοχεία, και είχαμε όμως και πολύ κόσμο ο οποίος επισκεπτόταν για Σαββατοκύριακα την πόλη, τουλάχιστον αυτοί που έμεναν στην Αθήνα και κατέβαιναν έτσι για μια γρήγορη ανάσα.
1: Και προλαβαίνουμε, Γιώργο, και τα Σαββατοκύριακα του Σεπτεμβρίου να πεταχτούμε. Είναι δίπλα η Καλαμάτα, να κάνουμε τη βουτιά μας και να γυρίσουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Φίλιππος Πλιακοπάνος. Φίλιππος Πλιακοπάνος με το πολύ ωραίο Ιόνιο πίσω σου, έτσι, Φίλιππε.
8: Ακριβώς, Νίκο. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα και στους τηλεθεατές. Καλή τηλεοπτική σεζόν να έχουμε. Μια νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκινάει. Είμαστε παντού με το Action 24. Να λέμε όλες τις ειδήσεις που γίνονται, όλα τα παρελειπόμενα που θα είναι και ακόμα και πίσω από την κάμερα. Βρίσκομαι στην Ιγουμενίτσα, στο τρίτο λιμάνι της Ελλάδος. Μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Ο συνδυτικός κρίκος μεταξύ της Ηπείρου και των Ιωνίων νήσων, αλλά και της Δυτικής Ευρώπης με την Ελλάδα, το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Μια ειδηλιακή μέρα, ο τουρισμός έχει πάει αρκετά καλά ολόκληρο τον Αύγουστο. Πληρότητα σχεδόν 100% σε όλες τις περιοχές της Κέρκυρας, της Λευκάδας και πάρα πολλές από την Ήπειρο. Γεμίσανε και τα χωριά αλλά και οι παραλίες από
0: Μπράβο.
8: Κόσμο που επέστρεψε για να περάσει τις διακοπές του καλοκαιριού. Είμαστε εδώ για να τα λέμε όλα με σκοπτική, να το πω, ματιά, αλλά και με πάρα πολύ με μεγάλη προσοχή στις ειδήσεις που μεταδίδουν.
0: Έτσι, έτσι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε και στην Κρήτη.
1: Βεβαίως, να κλείσουμε με τον συνάδελφο Μάνο Τριγώνη. Μάνο, καλημέρα και σε σένα.
9: Καλημέρα, Νίκο και Αλεξάνδρα. Καλή τηλεοπτική σεζόν να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους του Action 24 και στους τηλεθεατές για τη νέα αυτή τηλεοπτική περίοδο. Ήταν μια αρκετά καλή περίοδος, λίγο δύσκολη αλλά ενδιαφέρουσα η περσινή. Ευχόμαστε φέτος οι ειδήσεις να είναι πολλές και καλύτερες και πιο ενδιαφέρουσες για το 2026 και το 2027. Εδώ στην Κρήτη λοιπόν το καλοκαίρι κυλά ομαλά. Υπάρχουν βέβαια και πολλά προβλήματα όσον αφορά τις μετακινήσεις, καθώς είναι φορτωμένο το οδικό δίκτυο του νησιού λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Ήδη ολοκληρώνεται σιγά σιγά και ο τρίγος στο πρωτογενή τομέα. Υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα, ωστόσο οι τιμές είναι περιορισμένες. Περιμένουμε να δούμε και τη νέα σχολική χρονιά που θα ανοίξει σε λίγες ημέρες και στο νησί μας. Θα δούμε τους πρώτους μαθητές να περνούν το κατόφλι των σχολείων. Περιμένουμε να δούμε επίσης πώς θα κλείσει και η τουριστική σεζόν. Βλέπουμε αισιόδοξα μηνύματα, ακούμε αισιόδοξα μηνύματα.
1: Έχουμε πολλά να δούμε.
0: Έχει δρόμο ακόμα, Μάνο. Έχει δρόμο Κρήτη ακόμα. Έχει δρόμο.
9: Έχουμε πολύ δρόμο.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Μάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλιππε, Γιώργο, Περικλή, καλές ειδήσεις από όλους τους συναδέλφους. Ό,τι καλύτερο για την τηλεοπτική σεζόν την οποία θα διανύουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, συνάδελφοι. Εξαιρετικοί συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα. Το Action 24 θα μεταφέρει όλες τις ειδήσεις καθημερινά μέσα από αυτούς.
1: Γιατί το Action 24 είναι παντού. Είναι και στην Κωνσταντινούπολη που θα συνδεθούμε μόλις επιστρέψουμε με τον Νίκο Νανούρη, τον ανταποκριτή μας. Έρχεται και ο κύριος Τζανιδάκης να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ρητορική της Τουρκίας, καθώς το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να κλιμακώνει τις προκλήσεις της όλο ένα και περισσότερο.
0: Μείνετε μαζί μας γιατί θα δείτε τι θα υπογράψουμε σήμερα με το Τελ Αβίβ για την ομπρέλα την αντιπυραυλική της χώρας μας. Σε πολύ λίγο.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
2: Before somebody else gets shot.
3: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
3: Price, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
1: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
6: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
5: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
6: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
5: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και εγώ ήταν άρα να ρωτήσω κάτι. Κι αν είναι πάπος και δεν είναι πάπια.
1: Ξέρουν πώς το έχουν ντύσει, βρε.
0: Πώς το έχουν ντύσει το παπί σου και το παιδί σου, πώς πρέπει να τον ντύσει. Κοίταξε το. Και έχει δίπλα το νεράκι, την τροφή τη. Περιποιημένη την έχουν. Έτσι την παπίτσα του. Πολύ ωραίο.
1: Για μπανάκι. Γιατί τα ωραιότερα μπάνια, Νίκο μου, είναι το Σεπτέμβριο. Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, έτσι ξεκινάμε.
1: Να τα κάνουμε.
0: Έτσι ξεκινάμε και να υποδεχθούμε τον Νίκο Νανούρη.
1: Βέβαια.
0: Στην Κωνσταντινούπολη. Νικόλα, καλή σου ημέρα. Καλημέρα στην Κωνσταντινούπολη. Καλή τηλεοπτική σεζόν να έχουμε. Με καλές ειδήσεις από την πόλη. Και βεβαίως ό,τι καλύτερο και για σένα προσωπικά.
2: Καλημέρα. Καλή σεζόν και καλό, από καλό καιρό θα ευχηθώ. Δεν έχουμε καλό χειμώνα. Είμαι κόντρα σε αυτό το ρεύμα. Καλό
1: μαζί
2: από
1: σου.
2: Καλό καιρό. Να έχουμε καλές ειδήσεις, αλλά όπως θα δείτε, δεν ξεκινάμε καλά.
1: Βάλε μια άνω τελεία. Να πούμε μια καλημέρα εδώ στο στούντιο στον κύριο Τζανιδάκη, τον διεθνολόγο που είναι μαζί μας.
3: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έρθουμε να σχολιάσουμε τα θέματα. Να πούμε πρώτα με τον Νίκο Νανούρη αυτό που ξεκίνησες να μας λες, Νίκο, για αυτή την τραγωδία που είχαμε εχθές. Τι εξελίξεις έχουμε. 8 οι νεκροί μαθαίναμε. Έχει αυξηθεί ο αριθμός?
2: Όχι. Να πούμε ότι η τελευταία ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι παραμένουν νεκροί στον αριθμό 8. Όλο το βράδυ συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων, οι οποίοι είναι 18 οι αγνοωμένοι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ψευδοκράτους. Καταλαβαίνετε ωστόσο ότι όσο περνάει η ώρα δυσκολεύουν τα πράγματα. Στο πλοίο το οποίο επέβαιναν 267 άτομα και το οποίο για εξήγητους ακόμα λόγους, η αλήθεια είναι, ναυάγησε 3 μίλια μακριά από την κατεχόμενη Κερίνια. Συνεχίζονται οι έρευνες, ωστόσο τα στοιχεία μέχρι στιγμής δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά. Να πούμε ως τελευταίες εξελίξεις ότι το ψευδοκράτος ανακοίνωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις, ανάμεσά τους 7 μέλη του πληρώματος και ο καπετάνιος, διότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα σχετικά με το πώς χειρίστηκε το πλήρωμα τις συνθήκες του ναυαγίου. Δηλαδή, από την αρχή υπήρχαν καταγγελίες ότι μπαίναν νερά μέσα στο σκάφος, μέσα στο τριπλό σκάφος. Το πλήρωμα έδειχνε να μην ανησυχεί. Έλεγαν στους επιβάτες ότι είναι συνηθισμένοι σε αυτά τα θέματα και ότι δεν θα υπάρξει απολύτως κανένα πρόβλημα. Λίγο αργότερα, λίγα λεπτά αργότερα, 10 λεπτά αργότερα, ο καπετάνιος αντιλήφθηκε ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει το ταξίδι κανονικά. Επιχείρησε έναν ελιγμό να γυρίσει πίσω στο κατεχόμενο λιμάνι. Ωστόσο, αυτός ο ελιγμός αποδείχθηκε μοιραίος. Το ταχύπλο σκάφος αναποδογύρισε, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την τραγωδία.
0: Υπάρχει
2: και τα πλάνα πραγματικά αποτυπώνουν το μέγεθος του τρόμου και του πανικού τον οποίο βίωσαν οι επιβαίνοντες του συγκεκριμένου σκάφους.
0: Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονται, να πούμε μια λεπτομέρεια, επειδή βλέπουμε τώρα να βρίσκονται στον αποδογυρισμένο σκάφος πάνω, είχαν πέσει στη θάλασσα, κολύμπησαν, το επαναπροσέγγισαν το σκάφος και ανέβηκαν πάνω στο.
1: Για να καταφέρουν να σωθούν οι άνθρωποι.
0: Στην Καρίνα.
1: Έτσι.
0: Στον αποδογυρισμένο σκάφος. Ναι.
2: Κάποιοι έσπασαν τα τζάμια για να βγουν από το σκάφος. Από την αρχή, όταν κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά, δηλαδή με το που ξεκίνησε ο απόπλος του συγκεκριμένου πλοίου, ένιωσαν ένα πολύ δυνατό τράνταγμα, ασυνήθιστο τράνταγμα. Και από εκεί άρχισαν οι ερωτήσεις προς το πλοίο ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάποιοι έσπασαν τα τζάμια λοιπόν, δεν υπήρχαν και αρκετά σωσίβια από ό,τι μαθαίνουμε στο συγκεκριμένο πλοίο, οπότε έγιναν όλα λάθος προκειμένου
0: Νίκο,
2: να έχουμε
0: ακόμα και τώρα φαίνεται ότι οι αρχές είναι απροετοίμαστες, δεν έχουν δηλώσει τον αριθμό των αγνοωμένων και ποιοι είναι επίσημα, δεν ξέρουν, παίζει ο αριθμός και δεν μας έχουν πει ποιοι είναι οι νεκροί. Καταλαβαίνουμε εδώ ότι έχουμε δρόμο ακόμα και πάνε αργά. Δυστυχώς πηγαίνουν αργά όσον αφορά την ενημέρωση. Έτσι. Τώρα. Να περάσουμε σε κάτι άλλο. Να περάσουμε στην κλιμάκωση της έντασης που επιχειρεί η Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Νομίζω τον Αύγουστο όλοι κοιτούσαμε δίπλα, εάν και εφόσον, τι θα κάνουν με τα θαλάσσια πάρκα τα οποία ανακοίνωσαν και εξαφάνισαν την ελληνικά νησιά, τον εκνευρισμό που έχουν για τους δικούς μας χωροταξικούς σχεδιασμούς και βεβαίως αυτό το οποίο θα γίνει σήμερα. Έτσι. Τι θα κάνουμε σήμερα το μεσημέρι?
1: Σήμερα πέφτουν οι υπογραφές 11.30 ώρα για την ασπίδα του Αχιλλέα. Να δούμε πώς θα αντιδράσει και εκεί η Τουρκία. Πάμε όμως να δούμε, γιατί έχουμε έναν έντονο εκνευρισμό, Νίκο Νανούρη, της Άγκυρας, για τη συνεργασία της Ελλάδας με το Τελαβίβ για αυτήν την ασπίδα του Αχιλλέα. Μία συμφωνία η οποία θα έχει ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από σήμερα.
2: Όλα αυτά που περιγράψατε δοκίμασαν, μπορούμε να πούμε, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τάραξαν τα νερά στο Αιγαίο μέσα στον Αύγουστο. Τον Αύγουστο, ο Αύγουστος μόνο ήρεμος δεν ήταν, καθώς μέσα σε τρεις εβδομάδες είδαμε την Τουρκία καταρχάς να ανακοινώνει δύο θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου ουσιαστικά περικυκλώνει το Καστελόριζο, και είδαμε την αντίδραση της Τουρκίας σε κάθε χωροταξικό πλαίσιο το οποίο κατέθεται η Ελλάδα. Τελευταίο παράδειγμα ήταν την Παρασκευή, με αφορμή το χωροταξικό πλαίσιο που κατέθεσε η Ελλάδα για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα, με την Άγκυρα πάλι να θέτει θέμα κυριαρχίας ελληνικών νησιών και να δηλώνει ότι για να οποιαδήποτε πρωτοβουλία στο Αιγαίο πρέπει και να υπάρχει και η δική της συμμετοχή. Βεβαίως, αυτό που ενοχλεί πάρα πολύ την Τουρκία τις τελευταίες ώρες είναι η συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ στον αμυντικό τομέα, και ιδιαίτερα αυτή οι υπογραφές που θα έχουμε σήμερα στο Τελαβίβ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ήδη υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα. Για παράδειγμα, η εφημερίδα Αξάμ μιλάει για ένα βρώμικο παιχνίδι το οποίο στείνεται στο Αιγαίο εις βάρος της Τουρκίας. Και ναι, η συγκεκριμένη εφημερίδα διαβάζει τις τελευταίες εξελίξεις ότι γίνεται η συγκεκριμένη συμφωνία, ότι εμβαθύνεται μάλλον η αμυντική συνεργασία Αθήνα-Τελαβίβ λόγω των πρωτοβουλειών που παίρνει η Τουρκία στην αμυντική βιομηχανία. Καταλαβαίνετε, υπάρχει ένας έντονος εκνευρισμός. Θα έχουμε και τις εξελίξεις και με την ηλεκτρική διασύνδεση σε λίγες ημέρες. Και αυτή η εξέλιξη, η συνεργασία, το καλώδιο έχει φέρει μια έντονη δυσαρέσκεια, θα λέγαμε, στην Άγκυρα.
0: Μείνε μαζί μας για να σχολιάσουμε τον κύριο Ζενεδάκη, να δούμε όμως τι είναι αυτή η πολυεπίπεδη συνεργασία που δέχουμε στην αεράμινα πλέον της χώρας με το Ισραήλ. Ένα σύστημα που, όπως ακούσατε την Αλεξάνδρα να λέει, Αλέξανδρα, 35 μήνες να είναι.
1: Σε 35 μήνες από την υπογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί.
0: Τι περιλαμβάνει και ποια είναι τα οπλικά συστήματα? Αξίζει τον κόπο να τα ακούσουμε και να ξέρουμε ότι όλα αυτά θα θωρακίσουν τον ελληνικό εναέριο χώρο. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε ματιά-ματιά σιγά-σιγά από τι περιλαμβάνει. Πρώτη γραμμή άμυνας είναι τα iDerby, τα οποία έχουν ένα μέγιστο ύψος αναχέτησης από 40, έως 40 χιλιόμετρα, έως 12 χιλιόμετρα το μέγιστο ύψος το οποίο μπορεί να φτάσει. Το Derby SR βλέπουμε στα 20 χιλιόμετρα. Στόχοι είναι τα drone, τα αεροσκάφη, ελικόπτερα και cruise missiles, δηλαδή τους πυράβλους που μπορούν να μας έρθουν ανά πάσα ώρα και στιγμή από οπουδήποτε. Βλέπετε εδώ αυτό το πολυεπίπεδο σύστημα Spider, το οποίο ήδη το Ισραήλ το χρησιμοποιεί. Τι άλλο θα έχουν? Θα έχουμε λοιπόν τα Barak MX, η μεγάλη αντιεροπορική ομπρέλα. Αυτά που βλέπετε, αυτή είναι η πύραυλη. Από 15 έως 150 χιλιόμετρα το βεληνικές, το μέσο ύψος αναχέτησης, τα 30 χιλιόμετρα τα οποία μπορούν να δράσουν σε δεύτερο επίπεδο. Πολύ καταλαβαίνετε ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτή η αντιπυραυλική ομπρέλα. Πάμε να συνεχίσουμε και στην επόμενη. Αυτά είναι τα David Slings, η αντιβαλιστική ελπίδα. Αναχαιτιστή Sterner, Sky Sceptor, απειλές για βαλιστικούς πυράβλους κυρίως. Πυράβλους οι οποίοι μπορούν να σου έρθουν από τη θάλασσα. Αεροσκάφη και τα υπόλοιπα ντρόν, τα οποία μπορούν και αυτά να παραβιάσουν τον ελληνικό εναέριο χώρο. Αυτά τα τρία βασικά συστήματα καλύπτουν τα πάντα και βεβαίως συνεργάζονται μεταξύ τους. Συνεργάζονται με τα ήδη τοποθετημένα πυραυλικά συστήματα τα οποία υπάρχουν και η Ελλάδα θωρακίζεται.
1: Και το θέμα τώρα είναι, κύριε Τζανιδάκη, το εξής. Ότι αυτή η υπογραφή, αυτές οι υπογραφές, αυτή η συμφωνία που πέφτει σήμερα για την ασπίδα του Αχιλλέα ενοχλεί πάρα πολύ την Τουρκία. Έτσι. Κάποιοι μιλούν μάλιστα και για περικύκλωση από το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Και το θέμα είναι το εξής. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Τουρκία? Θα μείνει στις κορώνες, στις καταγγελίες, ή μπορεί να περάσει και στην επόμενη φάση?
0: Στην απειλή, να κάνει πράξη την απειλή, λες, α?
3: Αρχικά, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Καλή επιτυχία, καλή σεζόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Είστε ένα εξαιρετικό δίδυμο και οφείλουμε αυτό να το επισημάνουμε. Και να ξεκινήσουμε με τα θέματα τα οποία είναι και πολλά. Ναι. Ακόμα δεν ξεκίνησε η σεζόν. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία κάνει τις τελευταίες ημέρες η Τουρκία ήταν κάτι λίγο πολύ αναμενόμενο. Να πω δηλαδή το εξής, ότι ακόμα και να μην υπήρχαν τα ήρεμα νερά, θα συνέβαιναν. Γιατί η Τουρκία έχει κάποιες εδρεωμένες πάγιες θέσεις στην εξωτερική της πολιτική, ανεξαρτήτως τι κάνει η Ελλάδα. Και να τονίσω κιόλας ότι τα ήρεμα νερά, επειδή έχει χυθεί πολύ μελάνη σχετικά με αυτό, δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι ένα εργαλείο πολιτικής που εκμεταλλεύεσαι τον χρόνο αυτό για να εξοπλιστείς, να γίνεις πιο ισχυρός, να θωρακιστείς. Αυτό εξυπηρετεί. Τώρα, είναι πολλά τα οποία έχουν ενοχλήσει την Τουρκία τον τελευταίο καιρό. Χωροταξικός σχεδιασμός, θαλάσσια πάρκα, η συμφωνία με τη Σεύρον, κύριε Κοφάντη, νοτίως της Κρήτης, η συμφωνία με το Ισραήλ και γενικότερα η εμβάθυνση σχέσεων με Ισραήλ, η τριμερής με Κύπρο και Ισραήλ. Και όλα αυτά νομίζω είναι ο παρονομαστής ο οποίος δημιουργεί μια αλλαγή στάσης της Τουρκίας. Τώρα, κατ' εμέ το crash test θα είναι η Κάσος. Θα είναι δηλαδή
0: το
3: πόντιση καλωδίου, το GSI, η πόντιση καλωδίου, το οποίο η ρίση των παρόντων είναι ένα ευρωπαϊκό project στην περιοχή εκείνη, όπως ανέφεραν νοτίως της Κάσου, όπου εκεί θα φανεί μέχρι που είναι ικανή να φτάσει η Τουρκία και κατ' εμέ.
1: Μέχρι που είναι,
3: επειδή υπάρχει μια προηγούμενη εμπειρία 2 χρόνια πριν, εγώ θα έλεγα ότι θα σας πω το εξής αρχικά. Ότι επειδή γνωρίζουμε λίγο πολύ πώς μπορεί να κινηθεί η Τουρκία, πρέπει να δρούμε proactively, δηλαδή από πριν, προνοητικά και όχι εκ των υστέρων.
1: Για παράδειγμα, δηλαδή.
3: Είναι ένα ευρωπαϊκό project, κύριε Καημένο. Ευρωπαϊκό, με ευρωπαϊκά χρήματα. Χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα μεγάλο μέρος του καλωδίου, του έργου αυτού. Θα πρέπει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οι 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βγάλουν μια κοινή δήλωση ότι οποιαδήποτε παρεμπόδιση ευρωπαϊκού project είναι παρεμπόδιση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αλλά και η ελληνική διπλωματία, στους ίδιους τόνους, βάζοντας όρια στην Τουρκία, ότι αντίστοιχες απειλές στην ελληνική επικράτεια ή σε νόμιμο μέρος της, όπου η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, θα θεωρείται εχθρική ενέργεια και θα αντιμετωπίζεται αναλόγως με όλα τα μέσα πολιτικά, διπλωματικά και αμυντικά στο τραπέζι.
0: Αυτό όμως δεν αυξάνει την όξυνση. Δηλαδή, αν η Ελλάδα πραγματικά αντιδράσει όπως αντέδρασε την προηγούμενη φορά, που είπαμε ως εδώ είναι η κόκκινη γραμμή και είχαμε και την επακούμβηση των φρεγατών, δεν αυξάνει την όξυνση.
3: Θα σας το πω πολύ εύλογα και πολύ, πολύ απλά. Διπλωματία και αποτροπή είναι δύο δίδυμες έννοιες. Δεν κάνεις διπλωματία χωρίς αποτροπή, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πρόσκληση για τετελεσμένα, αλλά δεν κάνεις και αποτροπή, κύριε Υποφάντη, χωρίς διπλωματία, γιατί αυτό οδηγεί στην όξυνση που προαναφέρατε. Οπότε χρειάζεται μια ισορροπία, θα έλεγα, με όρια και στην Τουρκία, αλλά και στην Ευρώπη.
0: Έλα, Νίκο, ναι, τι θες να ρωτήσεις.
2: Ναι, στον κύριο Τζανιντάκη θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Αν θεωρείτε ότι η παρουσία των Γάλλων στο project για την ηλεκτρική διασύνδεση λειτουργήσει κάπως αποτρεπτικά, αν μπορούσαμε να το πούμε, προκειμένου η Τουρκία να πράξει το οτιδήποτε, να προσπαθήσει δηλαδή να εμποδίσει τις επόμενες έρευνες.
3: Αρχικά, κύριε Νίκο, καλημέρα σας και καλή σεζόν και σε εσάς. Θα έλεγα το εξής, ότι είναι ειδοποιώς διαφορά αυτή σε σχέση με το 24, ότι πρόκειται για μια γαλλική εταιρεία. Αλλά ξέρετε, καμιά φορά έχουμε δει περιπτώσεις, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βλέπουμε όλη την Τουρκία με τα ίδια μάτια. Και αυτό νομίζω είναι σαφές. Και αυτό που οφείλεται, κύριε Νανούρη, στο γεγονός ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα με την Τουρκία. Αναφέρομαι και στην Ιταλία. Να. Θυμάστε την Πιάτζιο, τη Λεονάρντο, δηλαδή εξαγορές αντίστοιχες. Την Ισπανία, ναι, η οποία έχει έντονη και βαθιά συνεργασία. Αναφέρομαι στη Γερμανία επίσης. Οπότε είναι σημαντικό να είμαστε σε συνεννόηση, ναι, με τους συμμάχους μας και τη Γαλλία. Και κατ' εμέ, επειδή ακριβώς με τη Γαλλία δεν έχουμε απλώς μία συνέργεια λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε μία αμυντική συνεργασία. Έχουμε, ναι, δηλαδή μία σημαντική σχέση αμοιβαίας πράξης και αμοιβαίας συνεργασίας. Μάλιστα. Θεωρώ ότι είναι ένας ισχυροποιητικός παράγοντας που η Τουρκία θα σκεφτεί 2 και 3 φορές άμα θα πράξει κάτι στο πεδίο γενικότερα. Αυτό θέλω να κρατήσουμε, ότι πρέπει να δούμε από πριν, δηλαδή προκαταβολικά να είμαστε έτοιμοι από πριν. Ωραία. Διπλωματικά για κάθε σενάριο.
1: Εδώ θα είμαστε, θα τα σχολιάζουμε. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Τζανιντάκη, γιατί μας πιέζει λίγο χρόνος, έχουμε ένα νέο AI βίντεο από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος ρίχνει και άλλο λάδι στη φωτιά μετά τον γύρο έντασης, τον νέο γύρο έντασης που είχαμε με το Ιράν. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτό το AI βίντεο βομβαρδισμό στο νησί Χαρκ. Και θέλουμε και ένα σχόλιο δικό σας.
3: Λοιπόν, βλέπουμε τις τελευταίες, καταρχάς τους τελευταίους μήνες, η εξέλιξη με το Ιράν δεν έχει πάει όπως τα ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε δηλαδή ότι όσα επιδίωξαν δεν τα έχουν καταφέρει στο πεδίο και μπορούμε να πούμε κιόλας ότι το Ιράν έχει επιδείξει απαράμιλη ανθεκτικότητα. Είναι αυτό το βίντεο ιονός, ας πούμε, περαιτέρω κλιμάκωσης. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα, γιατί το τι ανεβάζει, το τι κοινοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος στα social του, ναι, δεν μπορούμε να τα πάρουμε σοβαρά, γιατί ξέρετε, θα είμαστε μονίμως με το ότι θα κάνει το α, θα κάνει το β, θα κάνει το γ. Θέλει μία ψυχραιμία. Εγώ πάντως εμπειρικά, γιατί όλη αυτή η διαδικασία είναι από τον Φεβρουάριο, θεωρώ ότι δεν θα επιχειρήσει τέτοιας κλίμακας επιθέσεις, γιατί σε λίγους μήνες, εδώ θα είστε, θα το καλύψετε, είναι ενδιάμεσα αμερικανικές εκλογές και περαιτέρω κλιμάκωση ή αν αυτό το βίντεο που είδαμε υλοποιηθεί, σημαίνει τεράστια αύξηση στις τιμές του πετρελαίου, της βενζίνης κλπ. Και μεγάλη αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία.
0: Και βεβαίως η Κίνα πώς θα αντιδράσει, γιατί από εκεί φορτώνουν τα δεξαμενόπλα που πάνε στην Κίνα. Ευχαριστούμε κύριε Τζανιδάκη για την πολύπλευρη αυτή ανάλυση. Ευχαριστούμε και καλή σεζόν και σε εσάς. Με καλές ειδήσεις και τι να πούμε, αχρίαστος, να είσαι όπως το γιατρό. Νίκο Νανούρη, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Καλή συνέχεια, συνάδελφε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν.
1: Κάθε μέρα στην ώρα μας με τον Νίκο Νανούρη. Εδώ θα είμαστε, θα σχολιάζουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Πρώτη μας μέρα σήμερα, επιστρέψαμε και πιάνουμε τα θέματα που μας αφορούν. Πιάνουμε τα θέματα που αφορούν την τσέπη μας και να δούμε τι θα λαμβάνουμε, τι έχουμε να λαμβάνουμε. Έτσι.
0: Και όχι μόνο, θα δούμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ασφαλιστικές εισφορές και τη μείωση, το σενάριο το οποίο υπάρχει στον αέρα κατά μία ακόμα μονάδα. Αν δεν κάνω, φτάνουμε κοντά στο 7% από το 19 έως τώρα. Αλλά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τσέπη μας και τα καύσιμα, παράταση λέει της επιδότησης.
1: Να πούμε καλημέρα
0: στους. Να πούμε καλημέρα μας, θα πούνε ειδικοί.
1: Βεβαίως. Να ξεκινήσω από την κυρία Σάντρα Γεράγγελου, εδώ μαζί μας.
0: Καλώς ήρθατε, κυρία Γεράγγελου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Όμηρος Τσάπαλος, καλημέρα.
4: Καλημέρα, χρόνια πολλά κιόλας. Καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά, κύριε Τσάπαλο. Και η κυρία Ζάγκα, η Μαρία Ζάγκα, είναι η πρόεδρος Βενζινοπολίων Αττικής. Κυρία Ζάγκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα.
5: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή αρχή.
1: Να είστε καλά.
0: Με ποιον να ξεκινήσουμε από όλους, γιατί και οι τρεις έχουν να μας πούνε κάτι πολύ συγκεκριμένο, έτσι.
1: Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε με τον κύριο Τσάπαλο.
0: Ωραία,
1: κύριε Τσάπαλε, είμαστε όλοι αυτιά.
0: Τι περιμένουμε.
1: Τι περιμένουμε. Τι θα δοθεί στη ΔΕΘ.
0: Κύριε Τσάπαλο, θέλω να σας πω ότι είναι μέσα στο οικονομικό επιτελείο. Και στις σκέψεις που γίνονται, σβήνουν, γράφουν τι θα μοιράσουν, πόσο θα μοιράσουν και τι θα πάρουν.
4: Καταρχάς, δεν έχει οριστικοποιηθεί το πακέτο, έτσι. Αυτό να το πούμε. Οι τελικές πινελιές θα πέσουν τις επόμενες μέρες από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Επομένως, μια σειρά από θέματα τα οποία και έχουν παίξει το προηγούμενο διάστημα και έχουν προταθεί, ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Φαίνεται ότι το πακέτο για το 2027 ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτό είναι βέβαιο. Θα είναι ένα πακέτο το οποίο θα καλύψει όλους, δηλαδή ο καθένας από εμάς θα δει στην ομιλία του Πρωθυπουργού κάτι για τον εαυτό του, ένα μέτρο ή και περισσότερα μέτρα. Στον πυρήνα των ανακοινώσεων θα είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας, η μικρομεσαία επιχείρηση, με μια σειρά από ρυθμίσεις, διορθώσεις, άρα και καταργήσεις αδικιών από τον καιρό των μνημονίων. Ναι. Το θέμα των τεκμηρίων είναι κάτι το οποίο μας απασχόλησε πάρα πολύ.
0: Τι θα κάνετε εκεί?
4: Εδώ λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που λόγω του περιορισμού της φοροδιαφυγής από τη διασύνδεση των POS με τις ταμιακές, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό δελτίο αποστολής, οι λόγοι ύπαρξης του τεκμηρίου συνεχώς μειώνονται. Έτσι, επομένως, εκεί που υπάρχει φορολογική συμμόρφωση, εκεί που βλέπουμε με άλλες μεθόδους να περιορίζεται η φοροδιαφυγή σε έναν ελεύθερο επαγγελματία, μια επιχείρηση, εκεί δεν υπάρχει ο λόγος να συνεχίζονται με τον τρόπο που συνεχίζονται
0: αυτό
4: σήμερα
0: που μας
4: τα
0: λέει
4: τεκμήρια.
0: Ο κ. Τσάπαλος είναι πολύ σημαντικό. Άρα μιλάμε για άρση των τεκμηρίων σε κλάδους.
4: Όχι κατάργηση, αλλαγή. Περιορισμός, εξορθολογισμός.
0: Ωραία.
4: Όχι κατάργηση.
0: Εκεί λοιπόν όπου ελέγχεται πλέον με το σύστημα του AI, με όλα τα my data, με όλα αυτά, αυτούς που ήθελε να φοροδιαφύγει.
4: Και δεν είναι λίγοι αυτοί οι κλάδοι. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε αυτό το κομμάτι. Το γεγονός δηλαδή ότι η εστίαση, για παράδειγμα, μέσα από το My Data, μέσα από τη διασύνδεση των POS με τις ταμιακές, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τους ελέγχους που γίνονται και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, έχει αποκαλυφθεί μια τεράστια, μέχρι πρότινος κρυμμένη φορολογητέα ύλη, μας δίνει τη δυνατότητα το θέμα των τεκμηρίων, όχι μόνο στην εστίαση, αλλά και σε άλλους κλάδους, να το δούμε σε άλλη βάση. Ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου, τα τεκμήρια αυτά να αρχίζουν να αποσύρονται, όχι να καταργούνται σταδιακά με τους όρους που περιγράψαμε.
1: Μάλιστα. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της κυρίας Γεράγγελου αυτό που έλεγες πριν, Νίκο, για το σενάριο για μείωση μίας μονάδας για τις ασφαλιστικές εισφορές.
0: Και να δούμε και τις κάρτες μας. Βεβαίως. Ελάτε, κύριε Γεράγγελου.
6: Να πούμε ότι ήδη είναι στον σχεδιασμό μία μείωση κατά μισή ποσοστία μονάδα για το 2027. Ωστόσο, στο τραπέζι αυτή τη στιγμή και φυσικά εν όψη της ΔΕΘ είναι η περαιτέρω μείωσή της να φτάσει και τη μία ποσοστία μονάδα στις ασφαλιστικές εισφορές από 35,16 δηλαδή που είναι αυτή τη στιγμή να φτάσουμε στο 34,16%. Τι κόστος έχει αυτό? Από 440 έως 450 εκατομμύρια ετησίως.
0: Ναι.
6: Τι σημαίνει όμως αυτό στην τσέπη μας και στο εργοδότη και στο μισθωτού? Σε ένα μεικτό μισθό 1.500 ευρώ, οι εργοδοτικές εισφορές αυτή τη στιγμή φτάνουν το 21,79. Το κόστος για τον εργοδότη είναι 326 ευρώ. Με την μείωση που συζητείται να γίνει, θα έχει μία μείωση 20,79%. Άρα το νέο κόστος θα φτάνει τα 311 ευρώ. Εδώ βέβαια έχει ενδιαφέρον να δούμε τελικά αυτή η μία ποσοστιαία μονάδα πώς θα μοιραστεί, πώς θα κατανεμηθεί. Εάν θα πάει σε εργοδοτικές εισφορές μόνο ή θα μοιραστεί μεταξύ εργοδοτικών και εισφορές εργαζομένων.
0: Να συνεχίσουμε το ίδιο παράδειγμα, γιατί να δούμε μια επιχείρηση μικρομεσαία με 20 εργαζόμενους. Πόσο θα γλιτώσει ένας εργοδότης,
6: Ακριβώς, γιατί ο στόχος είναι να μην το βλέπουμε μόνο στον έναν εργαζόμενο, αλλά σε μια επιχείρηση που έχει πολλούς εργαζομένους, τι σημαίνει αυτό στο ταμείο τελικά της επιχείρησης. Άρα λοιπόν, για μια επιχείρηση με 20 εργαζομένους, το όφελος, το ετήσιο που θα έχει από την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών μπορεί να φτάσει και τις 4.200 ευρώ το χρόνο.
0: Είναι τουριστικές, θέλω να σου πω, είναι βιοτεχνίες μέσα και είναι μεγάλα εμπορικά. Τα οποία έχουν τον κόσμο αυτό.
6: Βέβαια, να πούμε εδώ ότι επειδή αναμένουμε και αύξηση του κατώτατου μισθού, είναι ένα μέτρο που έρχεται σαν αντιστάθμισμα στην αύξηση του κόστους της εργασίας.
0: Να δούμε τώρα το όφελος του εργαζόμενου, έτσι, αν μοιραστεί σωστά.
7: Αυτό μας νοιάζει.
6: Ένας εργαζόμενος λοιπόν που έχει μεικτό μισθό 1.000 ευρώ, έχει μία αύξηση κατά 5 ευρώ το μήνα, 70 δηλαδή ευρώ το χρόνο. Ένας μισθωτός με μεικτά 1.500 ευρώ θα έχει ένα ετήσιο όφελος 105 ευρώ και βέβαια ένας μισθωτός με μεικτές αποδοχές 2.000 ευρώ, το ετήσιο όφελός του θα φτάνει τα 140 ευρώ από την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
3: Πάντως,
7: δύο καφεδάκια είναι αυτά. Δύο καφεδάκια είναι. Είναι
4: μόνο από αυτή την πηγή είναι αυτό το όφελος. Περιμένετε να δούμε και τις άλλες ανακοινώσεις. Μπορεί να είναι όχι
6: ένα καφεδάκι. Όπως και για τους εργοδότες μπορεί να είναι μικρή η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Ναι. Ωστόσο, με τα μέτρα που αναμένουμε από την ΔΕΘ, ίσως είναι ένα πακέτο που ελαφρύνουν αρκετά τις επιχειρήσεις.
7: Δεν ξεχάσετε τους συνταξιούχους.
4: Δεν ξεχνιόνται ποτέ οι συνταξιούχοι. Ποτέ. Πριν πω για τους συνταξιούχους, απλό κάτι για τον κατώτατο απλά. Ναι. Την 1η Απριλίου είναι ξανά να ανέβει ο κατώτατος μισθός. Θα είναι σίγουρα πάνω από 950 ευρώ.
7: Θα φτάσει τα 970.
4: Θα ξεπεράσει τα 950, θα είναι παραπάνω. Όμως προσέξτε, εδώ έχουμε να κάνουμε με την τσέπη του κάθε επιχειρηματία. Έτσι, γιατί τα χρήματα αυτά δεν βγαίνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Επομένως, ό,τι αποφασιστεί θα είναι αποτέλεσμα μιας ισορροπίας μεταξύ και των αναγκών των εργαζομένων, που θέλουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους ακριβώς λόγω της ακρίβειας και του πληθωρισμού, αλλά και των αντοχών των ίδιων των επιχειρήσεων για το κατά πόσον μπορούν να δώσουν αυτά τα χρήματα. Όσον αφορά τους συνταξιούχους.
0: Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών είναι θετικό για τον
4: εργαζόμενο. Φυσικά και για τον εργαζόμενο. Είναι γιατί ισομερώς πηγαίνει. 0,25 στον έναν, 0,25 στον άλλον. Άρα θα δει αύξηση και ο εργαζόμενος
0: το μέσα από τη μείωση της μισής μονάδας. Είναι μία μονάδα.
4: Θα τη δούμε για τη μία μονάδα. Η μισή μονάδα είναι διακηρυγμένος στόχος να γίνει μέχρι τις εκλογές του 27.
7: Οι συνταξιούχοι τι να περιμένουν πριν πάμε στην κυρία Ζάκα?
4: Οι συνταξιούχοι σίγουρα θα έχουν και αυτοί αναφορές. Θυμίζω τα 300 ευρώ για πρώτη φορά τα παίρνουν φέτος από 250 ευρώ που ήταν πέρσι και το γνωρίζουν οι συνταξιούχοι, αλλά διευρύνονται οι δικαιούχοι κατά μισό εκατομμύριο επιπλέον. Καταργείται η προσωπική διαφορά τέλος του έτους και θα υπάρχει και κάτι ακόμα σημαντικό για τους συνταξιούχους ακριβώς για να μπορέσουμε να τους μετριάσουμε. Αυτό θα το πει ο Πρωθυπουργός. Είναι νομίζω από τα πράγματα τα οποία θα δώσει έμφαση ο Πρωθυπουργός.
0: Θα ακούσουμε ή δεν ακούσουμε?
4: 13η σύνταξη όπως και 14η σύνταξη δεν μπορούν να υλοποιηθούν γιατί με όρους δημοσιονομικούς δεν υπάρχουν τα
0: χρήματα. Καλά πάμε τώρα.
4: Είναι καλό, είναι πολύ εύκολο μάλλον.
0: Μαζεύουμε, αλλά
4: και στα όρια του δημοσιονομικού λαϊκισμού κόμματα της αντιπολίτευσης να βγαίνουν και να τάζουν τη 13η σύνταξη και τη 14η. Όταν όμως τους καλούμε να έρθουν να καταθέσουν πρόταση νόμου, να κοστολογηθούν και να δούμε πόσο κοστίζει αυτή η σύνταξη, δεν έρχονται. Εκεί τα αποφεύγουν.
0: Λοιπόν, θα τσακωθούμε άλλη ώρα, θα έχουμε χρόνο.
7: Την εθνική σύνταξη μπορεί να τη φτάσει αυτό το επίδομα που θα δώσετε?
4: Θα δείτε κάτι σημαντικό για τους συνταξιούχους. Παραπάνω, δυστυχώς, 4 μέρες πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού, εγώ δεν μπορώ να πω. Δυστυχώς.
0: Κυρία Ζάγκα, πάλι ξεφύγαν τα καύσιμα. 2 ευρώ επικρατούσα τιμή στη βενζίνη. Δεν ξέρω στον Τίζερ πόσο είστε.
1: Δεν έβαλα εγώ την τελευταία φορά γιατί.
5: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα. Ζέστη όχι μόνο στην ατμόσφαιρα και στη τσέπη μας περισσότερο. Λοιπόν, πάντοτε ό,τι λέω το τεκμηριώνω και το ξέρετε με το λόγο μου. Δηλαδή, την Παρασκευή παρέλαβα η τιμή πώλησης 1,99,9. Σημερινή παραλαβή το πρωί καινούριο τιμολόγιο 2,019. Το συζητάμε αν θα δοθεί επιδότηση, δεν το αμφισβητούμε καθόλου. Πετρέλαιο 1,92,9 Παρασκευή. Σήμερα δεν αγόρασα, έχω παλιά τιμή, θα γίνει χαμός. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων βλέπετε, είναι αυτό που λέω, έξω δεν υπάρχει σταθερότητα. Ένα χτύπημα να γίνει, μία δήλωση του Τραμπ, μία κίνηση από το Ιράν, αμέσως το χρηματιστήριο πετρελαίου ανεβαίνει, $90 τιμή πρε, το τιμολόγιο το καινούριο, να έρθει έλεγχος δηλαδή, ανέβηκε.
1: Ναι.
5: Πότε πρόλαβαν.
1: Πάντως και
5: το βράδυ έγινε,
1: κυρία
5: σήμερα έχει καινούριο τιμολόγιο στα χέρια μου.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν πόσο?
5: Δεν το συζητάω για την επιδότηση, τη θεωρώ δεδομένη.
1: Μέχρι πού θα φτάσουμε,
5: για
1: πόσο θα μας πάρει, θα πάμε έτσι στο χειμώνα,
5: όχι,
1: κυρία Ζάγκα.
5: Σκεφτείτε, ναι σκεφτείτε, 2019 με επιδότηση. Χωρίς επιδότηση 2029. Πού, Αττική, Θεσσαλονίκη, νησιά, πού θα πάει. Άρα λοιπόν, καυτός χειμώνας, πολύ καυτός, θέλει πολύ προσοχή, σωστή διαχείριση από την κυβέρνηση, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί συνέχεια πέφτει η δουλειά. Όσο ανεβαίνει η τιμή, ναι με ανεβαίνει και λέτε εγώ 20 έδινα, 20 θα δώσω, αλλά θα πάρετε λιγότερα λίτρα. Και αυτό είναι που πρέπει να δούμε.
1: Εδώ θα είμαστε λοιπόν και θα τα βλέπουμε και κυρία Ζάγκα.
4: Πάντως μέχρι σήμερα έχουμε επιδότηση, εκνέει σήμερα το βράδυ.
1: Άρα η παίρνει παράταση.
4: Θα υπάρξουν ανακοινώσεις αντίδραση σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών και από την κυβέρνηση για το τι μέλη γενέστε. Θα γνωρίζετε τα προβλήματα όλα. Απεριόριστα χρήματα δεν υπάρχουν, κυρία Ζάγκα, το γνωρίζετε. Το καλό είναι ότι ευτυχώς κρατήσαμε ένα μαξιλάρι 170 εκατομμυρίων ευρώ στην άκρη. Για ώρα ανάγκης.
5: Κύριε Τσάπαλε, το βλέπετε μόνο σας.
0: Να δω τι μαξιλάρι θα είναι αυτό και πώς θα φτάσει. Ρωτούν οι συνταξιούχοι, μείνετε, κυρία Ζάγκα, σας ενδιαφέρει. Το 300 που τους δίνετε το Νοέμβριο θα αυξηθεί.
4: Δεν μπορώ να πω τίποτα για αυτό το θέμα.
0: Το χαμόγελο σας τα λέει όλα.
1: Την εθνική
4: το ξέρω τι θα γίνει, αλλά δεν μπορώ να σας πω.
1: Είναι στο τραπέζι.
0: Δηλαδή, δεν μπορεί να δώσει μια εθνική σύνταξη με να την πάτε.
4: Αυτό το οποίο θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα είναι καλό για τους συνταξιούχους μέχρι εκεί. Δεν μπορώ να πω παραπάνω. Δυστυχώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σεζόν, κυρία Γεράκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές ειδήσεις να έχουμε. Να λαμβάνουν οι μισθωτοί επαγγελματίες και όλοι οι επιχειρηματίες χρήματα που πρέπει να πάρουν και οι συνταξιούχοι βεβαίως. Κύριε Τσαβάλη, ευχαριστούμε
4: να πούμε
0: στον
4: Νίκη.
0: Λοιπόν,
1: πάμε να ρίξουμε μια ματιά
0: δρόμους.
1: Έξω.
0: Τι ξεκινήσαμε,
1: ναι,
0: έχουμε.
1: Να τα παίρνουμε τα χρήματα, μην χρειάζεται μετά να τα δώσουμε στα
0: θα περιμένουμε 11.30 ώρα, κύριε Θεοδωρικάκος, θα βγει να μας πει πόσα και ποια προϊόντα μειώνονται.
1: Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά. Τάξη, έχει λίγη κινησούλα επάνω.
0: Εντάξει, πάμε λογικά, γιατί είναι η έξοδος σου. Θα ξεκινήσουν οι εργασίες, θέλω να σου πω, που θα διευκολύνουν αυτό το κομμάτι του κόμβου να φεύγουν πιο γρήγορα και από τις δύο.
1: Αυτό μας έλεγε ο κύριος Δήμας πριν φύγουμε.
0: Ακριβώς, ένα 14μηνο θα πάρει. Δεν είναι μεγάλο το διάστημα. Μπορεί και νωρίτερα να παραδοθεί το έργο, να αποσυμφορηθεί ο συγκεκριμένος κόμβος. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δεν το είχαν προβλέψει όταν φτιάχναν την Αττική Οδό ότι θα έχει τέτοια μεγάλη συμμετοχή.
1: Αφού είναι όλα καλά, πάμε γρήγορα στους συναδέλφους που και φέτος μαζί θα περάσουν τη σεζόν.
0: Καλώς ήρθατε!
1: Νίκος Βέρκος, Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, καλή μας σεζόν. Καταλαβαίνετε, είχαμε να πιέσουμε πολύ τον κύριο Τσάπαλο για να δούμε τι μπορεί να δοθεί.
0: Αυτό με
1: τους
0: συνταξιούχους έχει χτυπήσει το χαμόγελο του και μόνο ότι περιμένετε θα σας δώσουμε. Και αυτό που ρωτάει η Αλεξάνδρα, θα φτάσει η Εθνική Σύνταξη το 300, να είναι 470, δηλαδή έχει.
8: 24 ώρα, θα τα ανακοινώσει όλα ο Πρωθυπουργός. Έδωσε πάντως ένα στίγμα ο κύριος Τσάπαλος.
0: Έδωσε, ναι, ακριβώς, θετικό τώρα στίγμα. Πάμε.
1: Καταρχάς, περάσατε καλά. Ξεκουραστήκατε.
9: Πάντα η ξεκούραση δεν είναι αρκετή. Θα μπορούσαμε να άλλους 2-3 μήνες να ξεκουραστούμε.
1: Έλα, βρε Νίκο μου, και εσύ τώρα. Δεν ξέρω, άκουγε
9: γιατί είναι και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές αργά ή γρήγορα. Οπότε καταλαβαίνετε είναι.
0: Στη βαρδιά μας θα γίνουν οι εκλογές. Έτσι δεν
8: είναι. Ναι, ναι, ναι. Έβγαλα και φέτος. Ότι αν πας στο εξωτερικό και αν πας στην Ελλάδα, περίπου τα ίδια χρήματα θα πληρώσει. Είναι πολύ ακριβή πλέον. Η Ελλάδα και οι διακοπές στη χώρα κοστίζουν πολύ.
0: Ναι. Ωραία. Ναι. Είναι το πρώτο πρόβλημα λοιπόν αυτό που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Και από αυτό θέλω να σε ξεκινήσω. Τι θα κάνει σήμερα το μεσημέρι, θα έχουμε τον κύριο Θοδωρικάκο να λέει ότι 1200, 1600, 1700. Δεν ξέρω αν θα βάλουν τα μανταλάκια πάλι μέσα από την προηγούμενη φορά που είχαν βάλει, που είχαν μειωθεί.
8: Φαντάζομαι θα βάλουν άλλα προϊόντα. Περισσότερο φαγόσιμα. Αυτή τη φορά. Έτσι θέλω να πιστεύω. Θα δούμε τώρα σε λίγες ώρες.
0: Δεν μπορεί σε μια χώρα να έρχονται δύο κονσέρβες τόνων και να είναι 8 ευρώ, να φτάνουν 8 ευρώ σε κάποιες υπεραγορές. Και αυτές οι δύο κονσέρβες τόνου στην διπλανή Ιταλία να είναι στα 3,5 ευρώ. Δεν γίνεται, κάτι δεν πάει.
8: Γίνεται, γι' αυτό υπάρχουν και παράπονα και γι' αυτό υπάρχουν και προβλήματα τα οποία καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις. Να σας πω μερικά πράγματα.
7: Κάνουν δημοσκοπήσεις στο Μαξίμου, Γιάννη.
8: Λοιπόν, έχει γίνει δημοσκόπηση από τις 25 Αυγούστου μέχρι προχθές. Είναι μια μεγάλη δημοσκόπηση στα focus group του κυρίου Λιβάνιου, του Υπουργού Εσωτερικών. Mm-hmm. Είναι ένα τμήμα δηλαδή ψηφοφόρων, περίπου 3.000 άτομα, τα οποία τα ρωτάνε συνεχώς από το Μέγαρο Μαξίμου και βγάζουν συμπεράσματα πολιτικά.
0: Οι ίδιοι.
8: Πώς συμπεριφέρονται και τι διαφορετική τάση έχει η κοινή γνώμη. Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία, θα δούμε τι θα καταγράψουν και οι δημοσκοπήσεις που ξεκινούν από σήμερα, κινείται περίπου στο 31%. Είναι δηλαδή σε ένα ποσοστό που κατά το Μέγαρο Μαξίμου μπορούν να θεωρήσουν ως μια σκληρή βάση στο σκληρό πυρήνα της παράταξης για να κινηθούν από εδώ και πέρα.
7: Μακριά από την αυτοδυναμία.
8: Πολύ μακριά.
7: Γιάννη, και με πολλούς πονοκέφαλους.
8: 31% έτσι. Με αναγωγή.
7: Ναι.
8: Που σημαίνει ότι για να φτάσει στο 37 με 38 έχει πάρα πολύ δρόμο, θα εξαρτηθούν πολλά πράγματα από εδώ και πέρα. Βάσει αυτή τη μέτρηση, μαθαίνω ότι ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, μεσαία τάξη, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις. Αυτές οι τρεις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες θα είναι αυτές τις οποίες θα στοχεύσει ο Πρωθυπουργός για να ανακοινώσει τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει. Από εκεί και πέρα.
7: Ναι.
8: Σήμερα περιοδεύουν στην Βόρειο Ελλάδα περίπου 50 στελέχη, υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
7: Έχουν βγει όλοι έξω.
8: Ξέρετε
7: και
8: γιατί.
7: Κυρίως σε αυτό το κομμάτι της χώρας.
8: Ναι, διότι ναι, μεν η Βόρεια Ελλάδα είναι η μεγάλη ιδεολογική και παραταξιακή δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας, όμως σε αυτή την δεξαμενή εμφανίζονται οι μεγαλύτερες φθορές. Και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στη ζώνη των αναποφάσεων.
0: Ο χάρτης,
7: λοιπόν.
8: Να το δούμε. Λοιπόν, βλέπετε ότι από τη Θεσσαλία και πάνω, που είναι πολύ έντονο το αγροτικό στοιχείο του πληθυσμού, όλοι οι νομοί της Δυτικής Μακεδονίας, όλοι οι νομοί της Θεσσαλίας και οι νομοί της Θεσσαλονίκης, δηλαδή Α και Δεύτερη Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, που αποτελούν προπύργιο των δεξιότερων κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, και το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, και το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αλλά και τα υπόλοιπα δεξιότερα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, έχουν υψηλότερα ποσοστά από αυτά τα οποία πήραν στις τελευταίες εκλογές. Εκεί στοχεύει ο Μητσοτάκης.
7: Να.
8: Και γι' αυτό έστειλε περίπου 50 άτομα, υπουργούς, βουλευτές.

0: Έχουμε αποφύγει πλέον, ή τέλος πάντων έχουμε προσπεράσει πλέον αυτές τις εποχές. Την Τετάρτη στην Διεθνή Χθέση Θεσσαλονίκης ο Αλέξης Τσίπρας, 2 του Σεπτέμβρη. Και ουσιαστικά με στόχο να προλάβει και τον Πρωθυπουργό αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Διότι από την πλευρά θα υπάρξει ουσιαστικά μια προσπάθεια από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα να θέσει ο ίδιος τη δημόσια συζήτηση ή τέλος πάντων να βάλει και τη δική του ατζέντα πάνω στα θέματα της οικονομίας. Πρέπει να σας πω, βεβαίως στις 3 του Σεπτέμβρη, σημαδιακή ημέρα επέτειος από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρίσκεται στο Ηράκλειο, οπότε έτσι κι αλλιώς θα υπάρχει και εκεί ένας πανηγυρικός τόνος, τον οποίο θέλει να τον προλάβει ο Αλέξης Τσίπρας. Από τώρα όπως το εξής, ότι υπάρχουν αρκετές συζητήσεις στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Έγινε και μια σύσκεψη στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας με τους αρμόδιους τομεάρχες, όπου ουσιαστικά έδωσε το στίγμα του ποιο θα είναι το στυλ αυτών που θα ανακοινώσει ο ίδιος από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, αφού δει τους παραγωγικούς φορείς, αφού κάνει τις συναντήσεις, θα ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων που θα είναι βασισμένα στο ρεαλισμό. Α, έτσι.
1: Δεν θα έχουμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
2: Το παλιό.
1: Το 2013 που πάθαμε σοκ όσοι το ακούγαμε.
0: Άρα λοιπόν θα λέγαμε κυρίως εστιασμένο στα ζητήματα αφενός της τόνωσης της παραγωγής από την άποψη της ανασυγκρότησης. Θα υπάρχει επίσης αρκετά μεγάλη αναφορά όσον αφορά τις φορολογικές ελαφρύνσεις των χαμηλότερων στρωμάτων και την φορολογική επιβάρυνση των υψηλότερων, του πλούτου δηλαδή, του μεγάλου πλούτου. Και βεβαίως θα υπάρχουν και κάποιες αναπροσαρμογές αναφορικά και με τα εισοδήματα, την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών. Θα πρέπει να το δούμε, ξαναλέω, είναι εστιασμένο στο ρεαλισμό.
3: Έκανε πάντως ένα ανφέρο ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ποιο λες?
3: Εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη πριν τον Πρωθυπουργό και πριν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό από το 1974 και μετά.
1: Δεν μπορώ να το απαγορεύσω όμως.
3: Όχι, δεν μπορούσα να το απαγορεύσω, αλλά ήθιστε να υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Πρώτα ο Πρωθυπουργός, μετά ο αρχηγός.
1: Περίμενε. Βάζει ερώτημα στον κύριο Δρυμιώτη τώρα, να το βάλουμε το ερώτημα αυτό.
2: Βέβαια. Καλημέρα, κύριε Δρυμιώτη.
1: Καλημέρα, καλή σεζόν.
4: Καλή σεζόν.
1: Και σε εσάς. Με το ερώτημα αυτό.
3: Εσείς, ο πιο παλιός είναι. Θυμάστε ποτέ αρχηγός κόμματος αντιπολίτευσης να ανεβαίνει στη ΔΕΘ πριν από τον Πρωθυπουργό?
1: Δεν αντιπολίτευση ακόμα. Δεν είναι τίποτα.
3: Δεν είναι τίποτα. Σωστό.
4: Δεν είναι τίποτα. Όχι, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αλλά όπως απλώς ήθιστε, δεν είναι ότι υπάρχει μια...
3: Το είπαμε αυτό.
4: Αλλά εγώ να κάνω μια διόρθωση μόνο, αν μου επιτρέπει ο κύριος Μέρκος. Είπε ότι θα είναι ρεαλιστικό το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Εγώ εδώ που ήμουνα και ετοίμασα τα διάφορα άρθρα μου, οι 7 δεσμεύσεις οι οποίες έχει πει την μέρα που παρουσίασε το πρόγραμμά του, έκανα μια εκτίμηση, κατ' ελάχιστο είναι 6,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, κατά μέγιστο είναι 10,5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Λοιπόν, άρα δεν βλέπουμε να είναι και πολύ ρεαλιστής ο... Εθεροβάμων είναι, εξακολουθεί να είναι εθεροβάμων.
1: Ακόμα δεν το έχει όμως αναπτύξει, κύριε Δρυμιώτη, συγγνώμη, μισό λεπτό, γιατί έχει το παράδειγμα, μισό λεπτό. Έχουμε το φιάσκο τώρα, μην γελιόμαστε, το πρόγραμμα του Θεσσαλονίκη το 2013 που ξέφυγε πάρα πολύ, ενώ η χώρα ήταν χρεοκοπημένη επί της ουσίας, έτσι. Λέτε να το ξανακάνει δεύτερη φορά, Αλέξη Τσίπρας, δεν έχει όριμους ανθρώπους δίπλα του.
4: Περιμένετε, μου δώσατε τον λόγο να ακούσετε κι άλλο.
1: Ναι.
4: Άκουσα, σας λέω, παρακολουθώ από εδώ, άκουσα τις δηλώσεις του, πού θα βρει τα χρήματα. Και είπε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός ότι έχουν γίνει 12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις και 8 δισεκατομμύρια με περιορισμένους, πώς το λένε, συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς που θα μπορούν. Και είπε ότι με μία μικρή έκπτωση θα μπορούσα να εξοικονομήσω πόρους πάρα πολλούς. Επειδή εγώ έχω μία μεγάλη μανία με τους αριθμούς, λοιπόν, 12 δις και 8 κάνουν 20 δις. Με 25% έκπτωση είναι 4.
3: Ναι.
4: Είναι. Με συγχωρείτε.
3: Μην μπερδευτούμε στους αριθμούς τώρα, κύριε Δρυμιώτη. Να έρθουμε στους αριθμούς των κομμάτων.
4: Θα τα πούμε για αυτά. Είναι 5 δισεκατομμύρια σε 6 χρόνια. Δηλαδή κάπου 800 εκατομμύρια το χρόνο. Άρα όλα αυτά που λέει που θα βρει τα λεφτά είναι παραμύθια.
0: Συγγνώμη, ένα λεπτά, γυρνά λεπτά κύριε Δρυμιώτη, γιατί εδώ μας λένε τώρα νούμερα όμως που άμα τα προσθέσουμε εδώ τι έχει δώσει ή τι έχει πει ότι έχει δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα τελευταία χρόνια, μας βγαίνουν πολύ παραπάνω. Ένα

0: 7 δις λένε θα δώσουν τώρα. Έδωσαν 1,5 πριν 6 μήνες. Άλλα 800 εκεί. Συγγνώμη, με συγχωρείτε κιόλας. Μην μας λέτε ότι δεν έχουμε και λεφτά. Λεφτά έχουμε. Αλλά το θέμα είναι πού τα δίνει ο καθένας. Έτσι, να το συμφωνήσουμε.
1: Θα δώσει επιπλέον όλων αυτών.
0: Το θέμα είναι το εξής. Ότι άμα είναι τώρα να πάω εγώ να δίνω. Να εμφανίζω ως παροχή το να κάνω φοροελάφρυνση στο μεγάλο κεφάλαιο. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
2: Θα τα δούμε αυτά αφού ανακοινώσει ο Τσίπρας. Λοιπόν, πάμε λίγο στα νούμερα. Έλεγα πριν από λίγο, κύριε Ιδρυμιώτη, ότι από το ρεπορτάζ η κυβέρνηση έχει ήδη μια πρώτη δημοσκοπική εικόνα μετά το 15 Αύγουστο. Η δική σας εικόνα ποια είναι? Προηγείται το Πασόκ ή το κόμμα Τσίπρα?
1: Αυτό περιμένω να το δω. Να σου πω. Εμένα με έχει εντυπωσιάσει ο Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει αυτοκτονική στάση. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να μην προτείνει, να μην προτείνει το Στουρνάρα και να προτείνει την Ακρίτα. Λοιπόν, μόνο αυτό το οποίο το έχουν παρατηρήσει όλοι ανεξαιρέτως. Λοιπόν.
3: Και μέσα από το
0: καλά, όχι όλοι ανεξαιρέτως. Εντάξει. Σιγά τώρα, εντάξει. Δεν μπαίνει το ένα σε αντιδιαστολή με το άλλο, δηλαδή για το Θεό. Εντάξει, μην τα κάνουμε και όλα ίσωμα. Το ένα είναι ένα θεσμικό ζήτημα.
2: Εγκαταλείπει το μεσαίο χώρο.
0: Συγγνώμη, αλλά εκείνος που τον εγκατέλειψε πρώτο στο μεσαίο χώρο. Και σπάει, εκείνος που σπάει τη συνένεση όσον αφορά τα πρόσωπα, κυρίως Μητσοτάκης είναι, που δεν ψηφίζει την Ακρίτα. Γιατί του άρεσαν όλοι οι άλλοι και δεν του αρέσει η Ακρίτα?
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί να του αρέσει η Ακρίτα, η οποία όλες τις διαταστήσεις είναι στάζουν χωλή.
0: Συγγνώμη, τον άλλον προέδρο, αντιπροέδρο της Βουλής έχετε δει ποτέ τις αναρτήσεις? Τώρα τους έπιασε η ευαισθησία.
3: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, μην τα κάνουμε.
3: Έκανε τέτοιες αναρτήσεις, για παράδειγμα, η κυρία Γεροβασίλη που έφευγε. Ποτέ.
0: Συγγνώμη, ξέρετε ποιοι είναι αντιπρόεδροι στη Βουλή? Ο κύριος Βιλιάρδος, για παράδειγμα, που είναι ένας άνθρωπος που εγώ τον σέβομαι, έχουμε πολύ διαφορετικές θέσεις. Ωραία. Αυτά τα οποία υποστηρίζει, για παράδειγμα, είναι 100% τη συμφωνή Νέα Δημοκρατία και το ψήφισε. Λέω για παράδειγμα. Με το ΚΚΕ, μισό λεπτάκι, τον κύριο Λαμπρούλη, το ΚΚΕ. Όταν το ΚΚΕ ανασκεί σκληρή κριτική, δηλαδή είναι οκ. Ή μήπως φταίει το γεγονός ότι η κυρία Ακρίτα τα έχει βάλει και με διάφορους εκεί που έχει πάει στα δικαστήρια?
2: Μήπως, κύριε Δρυμιώτη, βλέπει ο Ανδρουλάκης ότι το μεσαίο χώρο τον έχει καταλάβει ο Μητσοτάκης και κάνει μια στροφή προς τα αριστερά για να κόψει και ψήφους και ποσοστά από τον Αλέξη Τσίπρα? Λέω εγώ τώρα.
1: Τι κάνει η αριστερή λίμνη? Δεν έχει ψάρια, παιδιά. Πάρτε το καμπάρι. Τελείωσε η αριστερή λίμνη. Λοιπόν, θα τα δείτε, τα βλέπετε τα αποτελέσματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κάτω από 30%. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ξέρουμε. Περιμένουμε να δούμε το πρόγραμμά του και να δούμε. Η μόνη καλή πράξη που έκανε ο Τσίπρας είναι που είπε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να. Βλέπετε ότι έχει βρει τον άλλο, τον Ανδρουλάκη Μπόσικο, και πάει να του υποσκάπτει όλο το.
2: Του παίρνει το ακροατήριο.
0: Εσείς πάντως θεωρείτε ότι έχει λήξει η μάχη για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στην Ελλάς και το Πασόχ?
1: Όχι, δεν θεωρώ.
3: Άρα έχουμε να δούμε ακόμα. Κύριε Δρυμιώτη.
2: Αυτή είναι η μάχη.
3: Αυτή είναι η μάχη πραγματική. Και ένα σχόλιο σας θέλουμε για το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού. Τη δική σας εκτίμηση.
4: Πού θα βρεθεί τελικά? Θα κατέβει?
3: Θα κατέβει, δεν θα κατέβει. Είδαμε και άλλους συνεργάτες στενών να φεύγουν μέσα το κλείσμα στο καλοκαίρι.
1: Να μου πιστώσετε όμως.
4: Το είχατε πει?
3: Ναι.
0: Το είχαμε πει.
1: Ότι είχα πει ότι θα έχει την τύχη του Κασελάκη. Λοιπόν, και δεν πέρασε πολύ καιρός. Και επαληθεύτηκαν.
4: Εσείς όταν είχε πάει 17, δεν ξέρω όπως τη μετρούσαν, 18%.
1: 30%.
4: Είχατε πει ότι δεν θα βγει. Και πάμε προς το σενάριο το δικό σας.
1: Λοιπόν, για να δείτε λοιπόν. Αλλά εγώ να επανέλθω στο φίλο μου τον Γιάννη. Είπε 31%. Σας έχω εξηγήσει κάτι πολύ απλό. Ο κόσμος της δημοσκοπήσης βγάζει κίτρινη κάρτα. Και πολύ καλά κάνει. Εκφράζει τη δυσαρέσκειά του με το όποιο τρόπο μπορεί. Και την ώρα που είναι να ψηφίσει, βάζει το χέρι στην καρδιά και το χέρι στη τσέπη.
2: Δηλαδή, πού τη βλέπετε τη Νέα Δημοκρατία από τη δική σας εκτίμηση και εμπειρία?
4: Και με κόμμα Σαμαρά η εκτίμηση. Ναι. Και
2: αν
4: με
2: σήμερα είχαμε εκλογές, πού τη βλέπετε? Πού θα τη βλέπετε?
1: Τη βλέπω, προσέξτε να δείτε. Το ότι είναι πολύ κοντά στην αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία είναι 36% με 8%
2: κόμματα εκτός. Δεν προκύπτει από κάποια δημοσκόπηση.
4: Πώς θα το καλύψει αυτό?
1: Καμία δημοσκόπηση, σας το είπα και την άλλη φορά. 19 δημοσκοπήσεις που έγιναν το 2023. 19. Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Όλες. Καμία δεν πλησίασε το αποτέλεσμα.
2: Συγγνώμη,
1: καμία.
2: Θα πάρει 36 με 37% στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση και με κόμμα Σαμαρά στην αρένα.
1: Αυτό περιμένουμε να δούμε το κόμμα Σαμαρά από που θα πάρει. Προς το παρόν και αυτό είναι δυνητική ψήφος. Την έχουμε δει. Θα ψηφίζανε τα ίδια που ρωτάγανε και για την Καριστιανού. Λοιπόν, ας τον δούμε τώρα. Γιατί αν πάρει και αυτός Παναγιωτόπουλο και κάτι άλλα ονόματα που ακούω, νομίζω ότι θα έχουμε και από εκεί
2: τραγικά.
4: Κύριε Δρυμιώτη, σας περιμένουμε αματιά φυξήσα στην Αθήνα να συνεχίσουμε την κουβέντα και από κοντά. Να σε ευχαριστήσουμε, να πούμε καλές διακοπές ακόμα, συνεχίζουμε λίγες μέρες.
3: Συνεχίζει λίγο ο κύριος Δρυμιώτης.
4: Συνεχίζει.
1: Αυτά είναι τα καλά της τρίτης ηλικίας.
4: Δεν είναι τρίτη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Δρυμιώτη.
3: Καλημέρα.
4: Με αγάπη μας, ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
4: Να είστε καλά. Τώρα, να πάμε λίγο στο χώρο της αριστεράς, γιατί μετά από την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας, άλλοι πάνε, άλλοι έρχονται, άλλοι ξαναεπιστρέφουν. Ναι. Πες μας τι γίνεται, να καταλάβουμε από τα πρόσωπα, γιατί πού θα πάνε και πού θα καταλήξουν.
0: Υπάρχει πράγματα μια τεράστια μάζα ανεξάρτητων βουλευτών αυτή τη στιγμή.
3: Πάρα πολύ.
0: Νομίζω ότι είναι οι περισσότεροι που έχουν καταγραφεί τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες, δεν μπορώ να θυμηθώ περισσότερους, 55 συνολικά.
3: Δεύτερη δύναμη μέσα στη Βουλή.
0: Ακριβώς. Αν μάλιστα ενώνονταν, ξέρετε, υπήρχαν και κάποιες τέτοιες κινήσεις στη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά τελικά δεν καταφέρανε. Και χωρίς ιδεολογικό στίγμα, απλά και μόνο για να έχουν παρουσία στις επιτροπές.
4: Και πάνε λοιπόν, πού, είναι μεταγραφική περίοδος.
0: Είναι λοιπόν μια μεταγραφική περίοδος. Πάντα το καλοκαίρι υπάρχουν αυτές οι μεταγραφές. Μπορούμε να δούμε βεβαίως, νομίζω, και τις σχετικές κάρτες. Προσέξτε τώρα. Κοιτούν προς την Ελλάδα. Προσέξτε. Κοιτάνε προς την Ελλάδα. Δεν πάνε να πει ότι η Ελλάδα θα τους πάρει κιόλας. Αλλά νομίζω ότι με μεγαλύτερη ασφάλεια η κυρία Γεωργοβασίλη είναι στο χώρο του σχήματος του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Επίσης ο κύριος Γιώργος Καραμέρος από τα Ανατολικά, η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, συνεργάτητα του Αλέξη Τσίπρα επί καιρό. Ο κύριος Κώστας Μπάρκας από την Πρέβεζα.
4: Όλοι αυτοί είναι ανεξάρτητοι πλέον, έτσι.
0: Βεβαίως, ανεξάρτητοι βουλευτές. Ο κύριος Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος από την Μαγνησία, ο κύριος Μαμουλάκης από
2: όλοι
0: την.
2: Όλοι αυτοί έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, βέβαια, προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όλοι είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Ο κύριος Σαρακιώτης, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε αρκετά νωρίς, πρέπει να σας πω, τότε όταν γίνονταν οι ιστορίες με τον Στέφανο Κασελάκη, αλλά δεν εντάχθηκε ποτέ εκεί. Φαίνεται ότι κοιτάει και εκείνος προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο κύριος Βασίλης Κόκαλης από την Λάρισα και εκείνος φαίνεται ότι θέλει να ενταχθεί στα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Και έχουμε επίσης τους κυρίους και Δίκογλου, τον κύριο Ζαμπάρα, τον κύριο Γαβρίλο και τον κύριο Ψυχογιό.
4: Νομίζω ότι όλες οι προσωπικότητες που ανέφερες έχουν εκφραστεί με πολύ θετικά.
0: Τώρα, βέβαια, πολύ θετικά.
2: Εδώ ξέρετε, αν τους πάρει όλους αυτούς, αν τους πάρει, γιατί ο Νίκος νομίζω σωστά είπε.
4: Πρόσεχε, δεν είναι τοξικές προσωπικότητες.
2: Όχι,
4: έτσι.
2: Αλλά ταυτίζεται ο Τσίπρας με την Κουμουνδούρου.
0: Θα σας πω. Υπάρχει μια σκέψη, τα ψηφοδέλτια.
4: Ναι. Είδα πολλούς πασοκογενείς εδώ που έχουν ξεκινήσει από άλλη γραμμή.
0: Ο κύριος
4: Γαβρίλος δεν ήταν από εκεί.
0: Βρεθήκαν
4: ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω Αλέξη Τσίπρα.
3: Το τελευταίο τους μετερίζει, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
4: Ναι, αλλά βρεθήκαν εκεί λόγω Αλέξη Τσίπρα. Δεν πήγανε, δεν ήταν αριστεροί άνθρωποι.
0: Αν θέλετε, εντάξει,
2: αυτούς θα τους πάρει όλους, θα τους βάλει σαν ψηφοδελτία.
0: Αν τώρα υπάρχει μια ισορροπία. Πρώτα να σας πω ότι τα ψηφοδέλτια συνολικά πρέπει να έχεις, αν θέλεις να συμπληρώσεις τις λίστες σε όλη την Ελλάδα, πρέπει να έχεις καμία εξακοσαριά. Ναι. Έτσι, 650, δεν κάνω λάθος.
4: Θα τους βρει.
0: Όχι, δεν είναι το θέμα, θα τους βρει. Είναι ότι υπάρχει σκέψη για αναλογία 80-20. 80 μη
2: 80 νέοι.
0: Σε ριζέι, καινούρια δηλαδή πρόσωπα, και 20%.
2: Υπάρχει και μια άλλη πληροφορία που διακινείται, ότι μπορεί κάποιος από αυτούς ο Τσίπρας για να δώσει ίσα δικαιώματα στους νέους να τους αλλάξει περιφέρειες.
0: Ναι, υπάρχει και αυτό.
3: Υπάρχει αυτό
0: ως πιθανότητα, ισχύει. Από εκεί πέρα να σας πω ότι υπάρχουν και διάφορες. Υπήρξαν και ανακοινώσεις επί του οργανωτικού που και εκεί υπάρχουν πρόσωπα τα οποία ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Πάμε να δούμε λίγο για να συνεχίσουμε να δούμε και τις υπόλοιπες κάρτες και να έχουμε χρόνο και ποιοι φλερτάρουν με το Πασό.
0: Βεβαίως, γιατί και εκεί έχουμε βεβαίως μεταγραφικές κινήσεις από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη. Η κυρία Κασιμάτη, η οποία διαγράφει από τον ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι είναι πλέον πολύ κοντά στο να ενταχθεί.
4: Να τη δω να κατεβαίνει στη δεύτερη του Πειραιά απέναντι στον κύριο Διαμαντίδη, τι έχει να γίνει.
0: Ναι, θα έχουμε ένα ενδιαφέρον.
4: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ενδιαφέρον ισχύει. Η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη τώρα, η οποία πρέπει να σας πω ότι η ίδια επιθυμία έβγαλε και κάποιες φωτογραφίες μάλιστα με τον Γιώργο Παπανδρέου στην δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Και φαίνεται ότι και εκείνη θέλει να πάει. Υπάρχουν εκεί αντιστάσεις, η πλειοψηφία της ηγεσίας την θέλει, η ίδια θέλει. Να δούμε αν θα αν θα φτάσει σε αίσιο τέλος αυτή η υπόθεση. Θα το φλερτ. Ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης επίσης φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις με την Χαριλάου Τρικούπη, καθώς επίσης προς το Πασόκ κοιτάζει και η κυρία Γιώτα Πούλου και η κυρία Μυρτώ Κοροβέση και ο κύριος Αλέξανδρος Αυλονίτης. Πρόκειται για τρία πρόσωπα τα οποία εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αποστασιοποιήθηκαν σε διαφορετικές φάσεις.
4: Στο ΣΥΡΙΖΑ ποιοι πάνε?
0: Έχουμε την κυρία Κυριακή Μάλαμα, η οποία φέρεται να συζητάει ξανά με την Κουμουνδούρου, βουλεύτρια στην Χαλκιδική, και τον κύριο Χουσέιν Ζεϊμπέκ, ο οποίος είχε φύγει με τη Νέα Αριστερά, ανεξαρτοποιήθηκε. Τώρα λέγεται ότι υπάρχουν συζητήσεις με την Κουμουνδούρου.
2: Για να προσθέσω στο ρεπορτάζ, υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο που συζητά με τον Πασόκ, αλλά δεν έχει καταλήξει.
3: Για πες.
2: Είναι ο κύριος Μάριος Αλμάς, ο ανεξάρτητος.
4: Να και... πάει στο Πασόκ.
2: Στην περίπτωση που δεν καταλήξει ο Αντώνης Σαμαράς και δεν αποφασίσει να δημιουργήσει νέο κόμμα, θα πάει στο Πασόκ.
3: Άρα έχει... ψάχνετε.
2: Και θα είναι υποψήφιος στην Ετώλα Καρνανία.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Σαλμάς.
0: Ναι. Οπότε, αλλά νομίζω ότι πρώτο λόγο έχει το σχήμα του κύριου Σαμαρά.
2: Ναι.
3: Το θέμα είναι το εξής. Καλά τα συζητάμε εμείς εδώ, ποιοι πάνε, ποιοι έρχονται, πότε θα έχουμε εκλογές, τι θα πει στη ΔΕΘ. Το θέμα είναι τι γίνεται έξω στην αγορά. Ναι. Μια αγορά που όλο τον Αύγουστο είχε εκπτώσεις, που οι καταστηματάρχες περίμεναν και λίγο με εμάς που πηγαίναμε διακοπές και κάτι θέλαμε να βάλουμε στη βαλίτσα μας, αλλά και από τους τουρίστες που ήρθανε, να δούμε πώς κινήθηκε η αγορά. Σήμερα παπαλά τέλος οι εκπτώσεις. Πάμε να συνδεθούμε με τη Θεοδώρα Πότα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και πάλι, Θεοδώρα.
4: Καλημέρα, Θεοδώρα.
5: Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε στην πλατεία Αριστοτέλου, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με τον κύριο Νίκο Ιωάννου, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης. Τα λέγαμε εκτός αέρα. Θα μας δώσει σαφή εικόνα για το πώς κινήθηκε η αγορά καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής εκπτωτικής περίοδου. Τα μηνύματα πάντως φαίνεται ότι δεν είναι ιδιαίτερα θετικά. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιωάννου.
6: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Να ευχηθούμε να έχουμε ένα καλό φθινόπωρο και να πάει και να είναι η πορεία της αγοράς καλύτερη, γιατί στις εκπτώσεις δυστυχώς τα πράγματα δεν ήταν τα αναμενόμενα. Αν θέλετε, λίγο πολύ το περιμέναμε. Όταν η δυναμική του πορτοφολιού του Έλληνα καταναλωτή δεν είναι αυτή που πρέπει, λογικό είναι να μεταφερθεί στην αγορά, ειδικά στα είδη ένδυσης και υπόδεισης, τα οποία δεν είναι και στην πρώτη προτεραιότητα του καταναλωτή.
2: Τώρα να κάνω εγώ ένα ερώτημα επ' αυτού. Ναι. Τι νόημα έχουν οι εκπτώσεις στην αγορά, ειδικά οι καλοκαιρινές, όταν οι περισσότεροι πολίτες ψωνίζουν από τις κινέζικες πλατφόρμες, που έχουν ούτως ή άλλως εκπτώσεις?
6: Κοιτάξτε, η δυνατότητα της αγοράς μέσω των ηλεκτρονικών μέσων είναι παλιά. Εντάξει, δεν είναι μέσα τα ισόπα, ειδικά στην περίοδο του κορονοϊού αυξήθηκε πάρα πολύ. Αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουν όσοι πάνε και αγοράζουν ειδικά ρούχο μέσω των κινέζικων πλατφόρμων, να προσέξουν την ποιότητα. Γιατί υπάρχουν ήδη ένδυση στα οποία, αν τα στατιστικά που έχουν να πάρουν να κάνει διαβάσει την ανάλυση, μπορεί να είναι και κακού υλικού για το δέρμα μας. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορούμε εμείς να πούμε ότι δεν θα ψωνίσει κάποιος από τα ισόπαδα, γιατί τα δικά μας τα μαγαζιά πολλά από αυτά έχουν τη δυνατότητα των ηλεκτρονικών πωλήσεων. Είναι μια νέα τάση, πρέπει να ακολουθήσουμε. Απλούστατα ο καταναλωτής, όπως έχει τη δυνατότητα να πάει σε μια βιτρίνα ενός κινέζικου καταστήματος για να δει ένα προϊόν φθηνό να το αγοράσει, έχει και σήμερα τη δυνατότητα να το αγοράσει ηλεκτρονικά.
0: Να ρωτήσω κάτι. Λέτε και εσείς, λέτε και οι συνάδελφοί σας βεβαίως, και εσείς ξέρετε την αγορά, ότι υπήρξε ένας χαμηλός τζίρος αυτή την περίοδο σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη, ας πούμε, τουριστική, θερινή μάλλον, περίοδο. Γιατί συνέβη αυτό? Μειωμένο εισόδημα, μειωμένη αγοραστική δύναμη, τι ακριβώς συνέβη?
6: Το είπατε μόνο σας. Όταν το κόστος διαβίωσης έχει αυξηθεί, έχουμε συνεχώς μια αύξηση τιμών στα πρώτη ήδη ανάγκες του σπιτιού, πώς είναι δυνατόν να περιμένουμε και να έχουμε εμείς απαιτήσεις στην αγορά να έρθει ο άλλος να πάρει τα ρούχα του?
3: Μάλιστα.
6: Ή τέλος πάντων τα παπούτσια ή οτιδήποτε άλλο που δεν είναι είδος πρώτης ανάγκης που μπαίνει μέσα στο σπίτι για φαγητό.
0: Σαφές.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Θα δω να πω ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας αυτό το πρωινό της Θεσσαλονίκης, το εξαιρετικό.
6: Κύριε Ιωάννου,
4: καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
3: Θα τα λέμε καθόλου τη διάρκεια της σεζόν, έτσι. Θα βλέπουμε πώς πηγαίνουν και οι άνθρωποι της αγοράς.
4: Τώρα να πούμε ότι ακολουθεί ένα δεκαήμερο εκπτώσεων. Όχι εκπτώσεων, προσφορών.
3: Προσφορές, ναι, για να κινηθεί λίγο η αγορά. Πάμε όμως ξανά λίγο, Γιάννη Παπαγιάννη. Είχαμε μία συνέντευξη του κύριου Τσούτσια, στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά.
4: Εκπρόσωπος επικοινωνίας του κύριου Σαμαρά.
3: Βεβαίως, πάρα πολλά χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία θυμίζει λαός. Τι ναι. Και το απάντησε ο Άδωνης
2: Γεωργιάδης. Και του απάντησε ενοχλημένος και οργισμένος ο Άδωνης Γεωργιάδης, ένα πρόσωπο που συνδέεται με τον Αντώνη Σαμαρά. Επί Αντώνη Σαμαρά ήρθε στη Νέα Δημοκρατία ο Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Και ο Βορύδης.
2: Και μετά την συνέντευξη. Και ο Βορύδης και ο Πλεύρης.
0: Ήταν η διεύρυνση που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς τότε. Ακριβώς. Ναι.
2: Και ενοχλημένος ο Άδωνης Γεωργιάδης από αυτά τα οποία είπε ο κ. Τσούτσια στον τηλεοπτικό σταθμό Sky χθες, εξαπέλυσε αντεπίθεση. Ανέβασε μια ανάρτηση με την οποία του θυμίζει. Ποιος έφερε τα στελέχη αυτά στη Νέα Δημοκρατία ενώ ήταν στο λαός. Και βέβαια από ό,τι φαίνεται ανοίγει ένα μέτωπο αντιπαράθεση στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Γεωργιάδης δηλαδή, αλλά από το δικό μου ρεπορτάζ και ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Πλεύρης δεν θα αφήνουν αναπάντητες τις επιθέσεις Σαμαρά. Είτε του ιδίου του κύριου Σαμαρά, είτε του περιβάλλοντος Σαμαρά. Γιατί ο κύριος Τσούτσιας είναι στο περιβάλλον του κύριου Σαμαρά. Συνάδελφος δημοσιογράφος που είναι επικεφαλής στο γραφείο τύπου του Αντώνη Σαμαρά. Δεν θα τα αφήνουν απευθικά του. Προβλέπεται δηλαδή σκληρή αντιπαράθεση από αυτού.
4: Θα έχεις περισσότερο ρεπορτάζ βεβαίως και αύριο.
2: Και εγώ, έτσι, Νίκος, καλή αρχή, καλή σεζόν.
4: Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο και Γιάννη.
2: Εμείς ευχαριστούμε για την φιλοξενία και χρόνια πολλά, Αλεξάνδρα, για την γιορτή σου. Να σε χαίρετε την οικογένεια.
3: Και να
4: κάθε καλό οικογένεια. Και σε εσάς για την τηλεοπτική σεζόν την οποία έχουμε, που όπως είπες Νίκο, θα έχουμε εκλογές
2: πονές,
4: διπλές.
3: Εκλογές θα έχουμε.
0: Θα έχουμε, γρήγορα δεν μπορεί να μην τις κάνει.
4: Αναγκαστικά θα γίνει σε εμάς, στη βάρδιά μας. Λοιπόν, συνάδελφοι, τα λέμε σε αύριο. Ευχαριστούμε. Γιάννη, είσαι έτοιμη.
3: Ναι, ναι,
7: οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
10: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
11: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
12: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
10: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: ο καλύτερος αισθητήρας. Ο καλύτερος, γιατί με αυτά τα μπι-μπι-μπι-μπι που κάνουν τα αυτοκίνητα δεν καταλαβαίνεις πόσο χώρο έχεις πίσω. Εγώ σου έχω πει, βγαίνει ένας κύριος κάθε φορά το μεσημέρι που παρκάρω.
1: Δεν έχεις αισθητήρες πίσω.
0: Έχω αισθητήρες, ναι. Τους έχει το μάξι αισθητήρες. Αλλά βγαίνει και ένας κύριος και μου κάνει νόημα. Και ενώ εγώ βλέπω τους αισθητήρες στο κόκκινο, μου λέει, έλα, έχεις κι άλλο, έχεις κι άλλο. Πάμε γιατί φωνάζεις.
1: Πάμε, πάμε να κάτσουμε στην κουβέντα μας στην πολιτική.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Μου λέει stop, σταμάτα να δεις τι έκανες.
1: Κυρία Βάλια, είναι σας από τον Πασόκ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που
0: είσαι μας.
1: Κυρία Βούλτεψη, μισό λεπτό.
3: Καλημέρα. Πάμε,
1: είναι προεκλογική χρονιά, είναι προεκλογική χρονιά, το πάρουμε σωστά. Η υποψήφια στο νότιο τομέα.
3: Ναι.
1: Στο νότιο τομέα της Αττικής, η κυρία Βούλτεψη. Η κυρία Αναστασίου, μέλος του Πασόκ. Κυρία Αναστασίου, εσείς σε ποιο τομέα?
4: Ανατολική Αττική, όπως και ήμουνα. Περιμένω βέβαια τα επίσημα και από το κόμμα.
1: Εντάξει,
4: και
1: ωραία, εγώ, εντάξει, μόνο, ωραία, αλλά... Εκεί που είναι ο καθένας η εντοπιότητά του. Όπως και ο κύριος Θεοδωράκης. Ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης, τομεάρχης δημόσιας διοίκησης, κύριε Θεοδωράκη. Έτσι. Από πού όμως, πού θα κατέβετε υποψήφιος?
5: Κοιτάξτε, εγώ από την Λοκαρνανία είμαι, αλλά αυτό είναι νωρίς ακόμη. Θα τα δούμε στην ώρα τους, από τα όργανα.
1: Ναι. Γιατί υπάρχει περίπτωση να αλλάξετε από την εκεί που είναι η οικογένεια, οι συγγενείς, οι φίλοι. Εντάξει. Είναι δυνατόν. Αλλά να πούμε ότι θα είστε υποψήφιοι στην Λοκαρνανία.
5: Αυτό επιθυμώ, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό θα το αποφασίσει το κόμμα στην ώρα του. Εγώ αυτό επιθυμώ. Ωραία, από εκεί είμαι. Εκεί.
0: Μέχρι ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είστε όλοι εδώ σήμερα μαζί μας στην πρεμιέρα μας. Μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές όμως, θα έχει προηγηθεί μία. Το ερχόμενο Σάββατο, λοιπόν, κυρία Βούλτεψη, περιμένουμε να ακούσουμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού τι θα δώσει στους πολίτες να πάρουν και αυτοί μία ανάσα. Γιατί ό,τι μπαίνει στην τσέπη τα δίνουμε είτε στα ενοίκια είτε στο σούπερ μάρκετ.
3: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Τώρα λέμε τα ίδια και τα ίδια συνεχώς. Είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο και παρά το γεγονός ότι υπάρχει μέρημνα για όλους όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό του COVID θυμίζω ότι το κράτος μεριμνά να σταθούν όρθιοι οι πολίτες, οι επιχειρήσεις κτλ. Κάθε φορά το κλίμα επιβαρύνεται, αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ επιβαρημένο. Δεν ξέρω ποιος θα κολυμπήσει στα στενά του Ορμούς για να βγάλει τις νάρκες να ανοίξουν τα στενά, γιατί ακούω κάτι περίεργες υποσχέσεις. Πάντως το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτά τα οποία θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, όσα είναι να πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του 26, θα πραγματοποιηθούν όπως συμβαίνει κάθε χρόνο τα τελευταία 7 χρόνια και όσα πρέπει να μπουν στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, θα τα δούμε στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Δηλαδή, το λέω γιατί έχουμε μία ιστορία Θεσσαλονίκης που εμείς την ονομάζαμε στη δημοσιογραφία Θεσσαλονίκη και είχαμε, ας πούμε, το 2003 τη χάρτα Σιμίτη που ήταν η χάρτα σύγκλησης.
1: Μοίρασε χρήμα όμως, έτσι, μοίρασε.
3: Στα χαρτιά.
1: Όχι στα χαρτιά, 11 δισεκατομμύρια τα μοίρασε ο Σιμίτης.
3: Στα χαρτιά.
1: Τα μοίρασε, δανεικά ήτανε, τα μοίρασε ο Σιμίτης για να γίνουν και Ολυμπιακοί αγώνες. Μα τώρα μην τσακωθούμε τώρα.
3: Τα μοίρασε ο Σιμίτης. Νίκο, δεν τα θυμάσαι καλά. Δεν γράφτηκαν ποτέ στον προϋπολογισμό του 2004, δεν τα βρήκε ποτέ ο Καραμαλής, γιατί στο μεταξύ παρενέβη η Κομισιόν και είπε ότι υπερβαίνει το πρόγραμμα σταθεροποίησης του 2002.
1: Αυτό έγινε πιο μετά.
3: Μη μου λες πότε έγινε εμένα.
1: Λοιπόν,
3: εδώ.
0: Πάμε στο
1: σήμερα.
3: Εδώ τα έχω.
1: Λοιπόν,
3: δεν μοίρασε
1: τίποτα. Έχει φύγει από τη ζωή.
0: Αφήστε το Σιμίτη.
1: Πάμε στο σήμερα. Τώρα, σήμερα. Πάμε να δούμε τι είναι τώρα.
0: Μας ακούνε οι συνταξιούχοι, μας ακούνε οι μισθωτοί, μας ακούνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
3: Ρε παιδί μου, εντάξει, ας μας ακούνε οι άνθρωποι.
0: Μα μην πάμε πίσω στο Σιμίτη. Πάμε στο σήμερα.
1: Θέλει να πάει στο Τσίπρα τώρα, στο 13.
0: Ναι, το κατάλαβα.
3: Το πού θα πηγαίνω είναι δικό μου θέμα.
1: Πάμε στο Τσίπρα.
3: Όπως θέλω θα απαντάω.
1: Πάμε στο Τσίπρα, θες να πας.
3: Μετά πήγαμε στο Γιώργο τον Παπανδρέου με τα λεφτά υπάρχουν, αν θα τα βρει που δεν τα βρήκε ποτέ.
1: Δεν τα βρήκε, ωραία.
3: Έτσι και αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό. Οπότε ο Καραμαλής τότε είχε προτείνει πάγωμα μισθών στο δημόσιο.
1: Το θυμόμαστε και αυτά, ωραία.
3: Και αυτά δεν τα θέλανε. Και μετά φτάσαμε στο Τσίπρα με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο κατέληξε εκεί που κατέληξε, έτσι, κατέληξε δηλαδή κατά δραματικό τρόπο. Το 2014 είχαμε υποσχέσεις 12 δις που θα έβρισκε 3 δις, θα τα έπαιρνε λέει από το του Χουσού, που δεν υπήρχαν, ήταν ομόλογα, 800 εκατομμύρια ήταν, έτσι. Άλλα 3 δις από τη φοροδιαφυγή που δεν έχει εισπραχθεί ποτέ αυτή η φοροδιαφυγή, γιατί τα πιο πολλά είναι από κλειστές επιχειρήσεις. Και άλλα 3 δις επειδή ήταν ωραίος, λέει, από την έναρξη επανεκκίνηση οικονομίας. Και τελικά πήγαμε στο 3ο μνημόνιο.
1: Μάλιστα.
3: Και δανειστήκαμε άλλα 100 δις. Άρα λοιπόν για μένα, και ολοκληρώνω, το βασικό είναι αυτό. Ότι ό,τι υπόσχεσαι στη Θεσσαλονίκη πρέπει να το βρούμε γραμμένο στον προϋπολογισμό. Να. Και άμα εσύ, Νίκο, μου βρεις στον προϋπολογισμό του 4 αυτά που λες, θα μου τρυπήσεις τη μύτη με ένα χαλκά και θα με πας βόλτα στο Σύνταγμα.
1: Θα σταυρώ και θα σταθερώ. Ναι, λοιπόν, ναι, πάμε, ναι. Πάμε στην κυρία Αναστασίου.
4: Εντάξει, κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κόσμος περιμένει από όλα τα κόμματα σοβαρά να τοποθετηθούν στη Θεσσαλονίκη και να πούνε ποιο είναι το πρόγραμμά τους και οι δεσμεύσεις τους, εν πάση περιπτώσει.
1: Σήμερα θα έχουμε 11.30 ώρα το θέμα της ακρίβειας. Δεν ξέρω, θα ανακοινώσει ο κύριος Θεοδωρικάκος.
4: Το πιο μεγάλο θέμα.
1: Το πιο μεγάλο θέμα. Έτσι, το οποίο, πώς θα το αντιμετωπίσει το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε ότι εδώ δεν μπορούν, όσο και να το παλεύουν την κυβέρνηση, να κάνουν κάτι να μαζέψουν τις τιμές.
4: Κύριε Υποφάντη, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, σίγουρα δεν λειτουργεί για κανέναν Έλληνα πολίτη. Και αυτό διότι όταν έχουμε μέσο εισόδημα 18.000 ευρώ και στην Ευρώπη είναι 20.000 πάνω το μέσο εισόδημα, και από αυτά τα 18.000 ευρώ, δεν σας πάω καν στο βασικό, σας πάω στο μέσο, δίνουμε το 40% στο ενίκιο και έχουν αυξηθεί και οι τιμές στα αγαθά του σούπερ μάρκετ άλλο 40%, δεν βγαίνει μπάνκα, το καταλαβαίνετε αυτό. Άρα, μαζί με την αύξηση μισθού που ορθώς γίνεται, πρέπει να μειώσουμε και τις τιμές. Για τα ενίκια, άρα, εμείς έχουμε προτείνει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο. Λέμε κοινωνικές κατοικίες, όπως έγινε μέσω της Ευρώπης, με χρηματοδότηση της Ευρώπης σε άλλες χώρες. Να πούμε ότι στην Ελλάδα προβλέψανε μόνο 100 κοινωνικές κατοικίες, από τις οποίες οι 50 απεντάχθηκαν από το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Συγχρόνως, περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση, περιορισμοί στην Golden Visa. Και για το ζήτημα των τιμών στο σούπερ μάρκετ που έχουν αυξηθεί 40%, γιατί δεν είναι μόνο ο εξωγενής πληθωρισμός στην Ελλάδα, γιατί τους περισσότερους μήνες είναι πολύ παραπάνω πληθωρισμός από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.
0: Γιατί τόση ακριβή?
4: Διότι δεν φταίει μόνο ο πόλεμος, δεν φταίνει μόνο οι εξωγήινοι, φταίει και το γεγονός ότι υπάρχουν καρτέλ και ολιγοπόλια που εσχροκερδούν. Άρα, δύο πράγματα. Πρώτον, η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, και μην μου πείτε ότι δεν περνάει, γιατί στα νησιά πέρασε. Άρα, γιατί ενώ πέρασε, για παράδειγμα, σε ένα νησί στην Παραμεθόριο, να μην περάσει στην Καρδίτσα, να μην περάσει στη Λούτσα, να μην περάσει στον Οροπό.
3: Και δεύτερον,
4: κύρια Βούλτεψη, και δεύτερον, έλεγχος της αγοράς. Αν για να μου λέτε ότι υπάρχουν, ότι πέφτουν πρόστιμα, πέφτουν πρόστιμα. Το πρόβλημα ποιο είναι όμως? Ότι εκπίπτουν στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια θα συνεχίσουν να εκπίπτουν τα πρόστιμα, αν η Επιτροπή Ανταγωνισμού, που είναι υποστελεχωμένη, δεν προλαβαίνει εγκαίρως να κάνει τις έρευνες και τις μελέτες. Άρα, ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών, πραγματική έλεγχη στη αγορά και φυσικά νέο και όλα τα επιδόματα. Εμείς τα έχουμε στηρίξει, αλλά δεν είναι μόνιμα μέτρα αυτά.
1: Ρωτάει
4: και
1: κάτι,
4: να πω και κάτι τελευταίο.
1: Ναι,
4: κάτι τελευταίο,
1: για
4: γιατί
1: έχει
4: ανησυχήσει πάρα πολύ τον κόσμο. Αυτό το credit score που ακούμε συνέχεια ότι θα έρθει. Βλέπω στο social media γίνεται χαμός. Σημαίνει ότι υπάρχει μια βάση δεδομένων που αν έχεις χάσει μια δόση, την έχεις καθυστερήσει, δεν θα μπορείς να συνδέσεις το ρεύμα. Δεν θα μπορείς να βάλεις
1: σύνδεσμο. Για να μην φύγουμε από την ακρίβεια. Γιατί αυτή η ακρίβεια που ρωτάει, για να πάμε στον κύριο Θοδωράκη. Γιατί αυτή η ακρίβεια στην Ελλάδα? Τι είμαστε, μπανανία?
3: Συγχωρείτε, καταρχήν ακρίβεια υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Επειδή ξέρετε πολύ καλά ποια είναι η κύρια δουλειά μου, που την κάνω παράλληλα και με την πολιτική, παρακολουθώ πάρα πολύ. Αυτό είναι από την Ισπανία προχτεσινό. La inflación, σας το λέω στον... Αυτό είναι 28 Αυγούστου, ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 4,3% τον Αύγουστο, φτάνοντας σε υψηλό τριετίας λόγω της αύξησης των τιμών της βενζίνης. Και από κάτω έχει...
1: Αλλά η βενζίνη στο 1,70 είναι στην Ισπανία, έτσι.
3: Από τιμές...
1: Ναι.
3: Καταρχήν η βενζίνη, ακούστε,
1: ωραία,
3: όλα είναι σχετικά. Η Ισπανία παίρνει ενέργεια από την Αλγερία, μην πάμε στα γεωπολιτικά τώρα. Λοιπόν, 21% υψηλότερες από ό,τι πριν τις διακοπές. Άρα ακόμη δεν το έχεις δει αυτό που λένε επίσημα η στατιστική τους υπηρεσία.
4: Μάλιστα.
3: Δεν ισχύουν αυτά.
4: ΦΠΑ,
3: όπως επίσης
4: Ισπανία,
3: δεν ισχύει ότι χτίζονται κατοικίες. Τα βάλανε στο Ταμείο Ανάκαμψης.
4: Και στην Κύπρο.
3: Δεν έχει χτιστεί ούτε μία κατοικία. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή γίνονται διαδηλώσεις. Γιατί τα βάλανε, αλλά δεν είναι εύκολο το Ταμείο
0: Ανάκαμψης. Μισό λεπτό, πάμε στον κύριο Θεοδωράκη, γιατί έχει σημασία, κύριε Θεοδωράκη, και θέλω να απαντήσετε συνολικά. Κυρία Αναστασίου, πώς σχολιάζετε τη σφήνα του Αλέξη Τσίπρα να μπει πριν από τον Πρωθυπουργό, πριν από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και πριν από την 3η Σεπτέμβρη, 2 Σεπτεμβρίου, ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα σχόλιο δικό σας.
4: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα πω τον κύριο Τσίπρα παλιόπαιδο, θα κρατήσω μόνο το παλιό, γιατί δεν είναι παιδί. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι νεογέννητος όπως παρουσιάζεται πολιτικά. Έχει υπάρξει πρωθυπουργός της χώρας και έχει ένα αποτυπωμένο πολιτικό έργο το οποίο όλοι μπορούμε να αξιολογήσουμε θετικά ή αρνητικά. Κατ' εμέ αρνητικά, όταν μιλάμε για νόμο Κατρόγκαλου, για άρση προστασίας πρώτης κατοικίας, για υπερφορολόγηση μεσαίας τάξης, για δέσμευση της δημόσιας περιουσίας στο υπερταμείο και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, για τη ΔΕΘ συγκεκριμένα τώρα, εγώ θα τον πω τσαμπαμαγκίτη. Γιατί εδώ δεν έσπασε αυγά. Όταν ήταν πρωθυπουργός και το παίζει ότι σπάει αυγά να παρακάμψει μια διαδικασία να μιλήσει πρώτος στη ΔΕΘ. Και το τραγούδι, το επειδή άκουγα πολύ τελευταία να παίζουν το παλιόπαιδο, θα γίνω, θα κάνω και θα πίνω. Δεν είναι αυτό το τραγούδι του κύριου Τσίπρα. Το τραγούδι του κύριου Τσίπρα είναι το γεννήθηκα για την καταστροφή. Γιατί κατέστρεψε πάρα πολλούς ανθρώπους επί διακυβέρνησής του, οι οποίοι ακόμα σήμερα οι άνθρωποι αυτοί πληρώνουν το μάρμαρο, χάνοντας τα σπίτια τους και έχοντας βιώσει τραγικές αδικίες στις συντάξεις. Είτε είναι οι συντάξεις οι κανονικές, είτε είναι οι συντάξεις χειρίας, είτε είναι οι συντάξεις αναπηρίας που καταστράφηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου. Σε αυτά λοιπόν πρέπει να απαντήσει και περιμένουμε να απαντήσει φυσικά.
0: Κύριε Θεοδωράκη.
5: Λοιπόν, εντάξει, όσον αφορά αυτά που είπε η κυρία Αναστασίου, δεν θέλω να απαντήσω κάτι. Για μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Γιατί κατεβαίνετε νωρίτερα στη ΔΕΘ, πριν από όλους?
5: Γιατί πάμε να πούμε το πρόγραμμά μας, να το ακούσει ο ελληνικός λαός και δεν καταλαβαίνω πραγματικά και τον πανικό που δημιουργείται. Ίσα-ίσα αυτό θα μπορούσε να αποτελεί πλεονέκτημα και για τη Νέα Δημοκρατία και για το Πασόκ και για τα άλλα κόμματα να ακούσουν τον κύριο Τσίπρα και να απαντήσουν μετά θα είναι πιο εύκολο.
6: Σας λέει όμως, κύριε Αναστασίου, ότι είναι αντιθεσμικό αυτό.
5: Κύριε Υποφάντη, τον κόσμο τον ενδιαφέρει αν θα μιλήσει στις 2 ή στις 7 ο Αλέξης Τσίπρας ή τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ νομίζω το δεύτερο. Αυτό λοιπόν μας ενδιαφέρει είναι ότι μετά από σχεδόν 7,5 χρόνια κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, η ακρίβεια και η σκροκέρδεια ροκανίζουν το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών και η αποτυχία της κυβέρνησης φαίνεται ακριβώς από το γεγονός ότι προσπαθούν να μας κλείνουν στο παρελθόν. Τι έγινε με τον Σιμίτη, τι έγινε με τον Κώστα Καραμαλή, τι έγινε το 2015. Να μιλήσουμε για το παρελθόν και να θυμηθούμε και ποιος χρεοκόπησε τη χώρα. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για το μέλλον. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή, σε λίγο, θα έχει συνάντηση με παραγωγικούς φορείς και θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ολοκληρωμένο και θα στοχεύει σε 3 πράγματα. Να παράγουμε περισσότερα, να κατανέμουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα. Γιατί αυτή τη στιγμή η χώρα δεν έχει παραγωγικό μοντέλο, δεν στηρίζει τον πρωτογενής τομέας, δεν στηρίζεται η βιομηχανία, δεν στηρίζεται η έρευνα, η καινοτομία, η παραγωγή. Επομένως, εμείς θα μιλήσουμε για ένα πρόγραμμα κυβερνητικό με αρχή, μέση και τέλος.
6: Ωραία, κύριε Θεοδωράκη, τι άλλαξε όμως από το πρόγραμμα του 2013 της Θεσσαλονίκης?
2: 14.
6: 13 προς 14 ήταν.
2: Όχι, 14. 14.
6: Εντάξει, 14.
2: Το έφαγα στο κεφάλι.
6: Μην τα χαλάσουμε, μην τα χαλάσουμε. Μην τα χαλάσουμε. Μην τα χαλάσουμε, σου λέω. Μην τα χαλάσουμε τώρα. Λοιπόν, και τι είχε αλλάξει από τον Αλέξη Τσίπρα τότε με τώρα?
5: Κύριε Υποφάντη, ο Αλέξης Τσίπρας είναι και πιο έμπειρος και πιο όριμος. Και είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός ο οποίος έχει κάνει αυτοκριτική. Έχει κάνει αυτοκριτική παρότι κυβέρνησε σε πιο δύσκολες συνθήκες και έβγαλε τη χώρα από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Παρά τα αυτά, έκανε αυτοκριτική και είναι εδώ, κρατώντας την εντυμότητα, τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, κόντρα σε αυτούς που χρεοκόπησαν τη χώρα, επαναλαμβάνω, αλλά πιο έμπειρος, πιο όριμος, με ένα νέο πρόγραμμα, με στελέχη τα οποία προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από την κοινωνία, από την αγορά, για να δώσουμε διέξοδο στους πολίτες αυτής της χώρας. Στους πολίτες, οι οποίοι ασφικτιούν, επαναλαμβάνω. Γιατί ακούω τον Πρωθυπουργό στα Κυριακάτικα διαγγέλματά του να παρουσιάζει μια εικόνα ότι εδώ τρέχουμε στα πράσινα λιβάδια. Τη στιγμή που οι πολίτες δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, οι επιχειρήσεις ασφικτιούν, η ακρίβεια είναι στο Θεό, η ενέργεια έχουμε μεγάλο πρόβλημα, στη στέγη δαπανούμε το 36% και είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη στη στέγη. Παιδιά περνάνε φοιτητές αυτές τις μέρες και οι γονείς δεν μπορούν να τα στείλουν.
6: Σε λίγο,
5: και λένε τα παιδιά να μην
6: είναι το επόμενο μας θέμα. Σε λίγο.
5: Επομένως υπάρχουν μεγάλα θέματα, άρα εδώ πρέπει να μιλήσουμε και εμείς θα μιλήσουμε. Όχι με αποσπασματικά μέτρα. Μην περιμένετε τον Αλέξη Τσίπρα να πει εύκολες κουβέντες. Θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, επαναλαμβάνω, για το μέλλον της χώρας. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα δίνει προοπτική, ειδικά στα νέα παιδιά τα οποία συνεχίζουν και φεύγουν από τη χώρα.
0: Ναι, θα τα δούμε και μπορεί να είναι και καλύτερο για εσάς. Να πείτε και με να βάλουμε άλλο ένα ερώτημα, κύριε Βούλτεψη.
2: Ακούστε, εγώ δεν πιστεύω ότι ο άνθρωπος αλλάζει. Και σίγουρα δεν αλλάζει τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Ο κύριος Τσίπρας μέχρι το 23 υπερασπιζόταν αυτά που υπερασπίζεται σήμερα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω τον κύριο Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, όταν το 2014 έδινε αυτό το πρόγραμμα, Ναι. Το οποίο πετάχτηκε στα σκουπίδια και μετά του έκανε κάθε φορά.
5: Επαναλαμβάνει το παρελθόν όμως και θα πάμε σε δύσκολη συζήτηση για εσάς για να θυμηθούμε ότι χρεοκοπήσατε τη χώρα.
2: Οι κυβερνήσεις του Κώστα Καραμαλή.
5: Ποιος ο Τσίπρας χρεοκόπησε τη χώρα, κύριε Βούλτευση.
2: Θα σας πω κάτι.
5: Εσείς δεν χρεοκοπήσατε τη χώρα.
2: Εσείς
5: δεν διώξατε το 25% του ΑΕΠ.
2: Όταν ο Καραμαλής ανέλαβε τη χώρα, είχε να πληρώσει τα εξοπλιστικά του Τσοχαντζόπουλου, εκτός αν είστε με τον Τσοχαντζόπουλο τώρα, γιατί δεν ξέρω, έχουν μπερδευτεί τα πράγματα.
6: Πάει και αυτός ο ύμνηστος.
2: Όταν ανέλαβε τη χώρα, είχαν όλες οι ΔΕΚΟ πάρει δάνεια με εγγύησεις του ελληνικού δημοσίου που κατέπιπταν στην περίοδο του Καραμαλή. Άρα, το ποιος χρεοκόπησε τη χώρα είναι μια συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε ημερίδα για να καταλάβουμε τι συμβαίνει.
5: Πάντως σίγουρα όχι ο Αλέξης Τσίπρας. Πάντως σίγουρα όχι και χαίρομαι που το παραδέχεστε.
2: Καλό τώρα, σταματήστε.
4: Για τα ελλείμματα.
2: Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν μας έδωσε αυτό το πρόγραμμα. Κάθε χρόνο του έκανε και από ένα μνημόσυνο. Μετά το έκανε παράλληλο πρόγραμμα, μετά το έκανε αντίμετρα. Κοροϊδεύει. Κάνει λοιπόν τώρα.
5: Κυβερνάτε 8 χρόνια, κυρία Βούλτευση. Τι μας λέτε τώρα. Έχετε αποτύχει.
2: Αυτή τη στιγμή κάνει και κάτι άλλο τρομερό. Τα καινούργια στελέχη τα οποία έχει πάρει και τα οποία νόμιζαν μέσα σε... Όχι εσείς, γιατί ήσασταν από παλιά μαζί του στο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, δεν θεωρώ ότι υπάρχει Τσίπρας. Ο Τσίπρας βούτυξε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα βουτάει το ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο το κόμμα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
4: Και τον
2: αυτό.
4: Καμένο βούτυξε λοιπόν, κάποια στιγμή.
2: Άλλο, εκεί συνεργάστηκε. Βρε Βάσιο, άφησέ με τώρα.
4: Ελάτε, ελάτε, για να βάλουμε μια
5: γιατί ασχολούνται μόνο με τον Τσίπρα, κύριε Φάντη.
2: Με τις ψήφους.
5: Τι περνάτε 8 χρόνια.
2: Όταν έχεις μπροστά σου έναν επαγγελματία τυχοδιώκτη, πρέπει να τον αποκαλύψει. Ρωτάω λοιπόν εγώ. Ρωτάω, όχι. Εγώ ρωτάω σε κάθε πάνελ και λέω. Θέλω να μου πει το κόμμα του Τσίπρα, στο οποίο πήρε κάποια καινούργια στελέχη, που μέσα στην αλαζονία τους νόμιζαν ότι ο Τσίπρας είχε ξεμείνει από στελέχη και ότι κρεμόταν από αυτούς. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Τσίπρας τους πήρε για αναλώσιμους, να τους παρουσιάσει τη βιτρίνα και τώρα θα αρχίσει να εμφανίζει τους παλιούς. Τους είπατε πριν, αυτούς οι οποίοι ήταν βουλευτές, ήταν τα στελέχη και τα λοιπά, θα τους κατεβάσει στις περιφέρειες και δεν πρόκειται να εκλεγεί. Και δεν πρόκειται να εκλεγεί κουνούπι. Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω ξανά για άλλη μία φορά. Όταν άλλαξε τον ποινικό κώδικα και μετέτρεψε...
5: Τα ίδια παραμύθια.
2: Δεν είναι παραμύθι.
5: Τα ίδια παραμύθια.
2: Όχι, όχι, όχι.
5: Τα ίδια παραμύθια. Ο λαϊκισμός το απόγειό του, κυρία Βούλτευση.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Ακούστε με. Μιλάω τώρα. Σας παρακαλώ.
6: Ωραία, ναι, αλλά του βάζετε ερωτήματα, πρέπει να απαντήσει όμως.
2: Μα να απαντήσει και εσύ να απαντήσετε. Εγώ άκουσα να δεις, Νίκο. Από εσάς ήθελα κάθε φορά που έχετε ένα στέλεχος του Τσίπρα εδώ να τον ρωτάτε γιατί στον ποινικό κώδικα η δωροδοκία η ενεργητική και η δωροδοκία πολιτικού προσώπου ενώ ήταν κακούργημα. Έγινε πλημέλημα, γιατί πείραξε τη λέξη δωροδοκία. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω.
4: Γιατί
2: μείωσε...
6: Μια απάντηση
5: τώρα. Βάλτε τα όλα
2: στα και την κυρία Κουφονικολάκου, συνήγορο του παιδιού, να μας πει γιατί μείωσε τις ποινές για τους βιαστές στον ομαδικό βιασμό, τους μαστροπούς, και αυτούς που ασκούσαν εμπορία ανθρώπων.
4: Ελάτε για να απαντήσετε.
2: Πρέπει να το μάθουμε. Δεν γίνεται να πάμε σε εκλογές χωρίς να
5: απαντήσουμε. Είναι για μια ακόμη φορά ντροπή αυτό που κάνει η κυρία Βούλτευση.
2: Ντροπή είναι, αλλά απαντήστε.
5: Ωραία, λοιπόν. 8 χρόνια κυβερνάνε.
2: Τη δωροδοκία θέλω εγώ τώρα.
5: Πάλι η κουβέντα για τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Όχι, κυρία Βούλτευση. Τη δωροδοκία.
5: Λέτε ο Μητσοτάκης αυτά που κάνει.
2: Τη δωροδοκία γιατί την έκανε πλημέλημα.
5: Λέτε ο Μητσοτάκης, λοιπόν. Λέτε ο Μητσοτάκης θα απαντήσω. Λέτε ο Μητσοτάκης αυτά που λέει τα κάνει. Θα με αφήσετε να απαντήσω.
2: Τη δωροδοκία όμως.
5: Είστε 8 χρόνια κυβερνήσει.
2: Θέλετε να μου απαντήσετε.
5: Έχουν απαντηθεί όλα. Και όσο και να ρίχνετε λάσπη.
2: Πούντο, δεν έχω απάντηση.
4: Κυρία Βούλτευση. Θα απαντήσει με τον τρόπο που θέλει.
2: Τη δωροδοκία.
5: Λοιπόν, κυρία
4: Βούλτευση,
5: επειδή
4: θέλει.
5: Πραγματικά αυτό που κάνετε είναι
2: τρόπο, ρε,
5: αυτό που κάνετε είναι χυδαίο. Αυτό που κάνετε είναι χυδαίο και θα έπρεπε να ντρέπεστε. Λοιπόν,
2: γιατί να ντρέπομαι, επειδή 30, πήρε τη δωροδοκία 30, και την έκανε πλημέλημα.
5: Να απαντήσω. Να απαντήσω.
2: Ποιος ωφελήθηκε.
4: Ελάτε, γιατί δεν θα προλάβουμε.
5: Να απαντήσω.
2: Για να πάμε και πώς χρηματοδοτήσετε.
5: Να απαντήσω λοιπόν στη χυδαιότητά σας. 30 χρόνια οι κορυφαίοι επιστήμονες της χώρας
7: συγκρότησαν μία πρόταση για την αλλαγή του ποινικού κώδικα.
2: Και τι είναι αυτή?
7: Αυτή υιοθέτησε
2: οι ιδιοκτήτες δικηγορικών γραφείων. Αφήσατε ανοιχτή τη βουλή για τους κορυφαίους.
7: Αφήστε τον λαϊκισμό, εσείς χρεοκοπήσατε τη χώρα.
2: Τι είναι αυτή?
7: Ο Μητσοτάκης λοιπόν.
2: Να απαντήσω.
7: Χρεοκοπήσατε τη χώρα.
2: Και τους βγάλατε από φυλακή.
7: Εσείς είναι...
2: Η νομοπαρασκευαστική εξελέγει, κύριε Θεοδωράκη, ή εσείς?
7: Λοιπόν, είστε ορισμός της διαφοράς και της διαπλοκής. Έχετε να απαντήσω.
2: Να λέει ότι γουστάρει.
7: Έχετε μετατρέψει τη χώρα σε μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Λοιπόν. Είστε κατηγορούμενοι, είστε απολογούμενοι. Έχετε μετατρέψει τη χώρα σε μαύρο πρόβατο. Είστε σε μαύρο. Αφήστε το Τσαουσέσκου. Λοιπόν. Ο Μητσοτάκης έχει μετατρέψει λοιπόν τη χώρα σε μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας. Είστε απολογούμενοι. Okay. Είστε απολογούμενοι. Και δεν έχετε πει τίποτα. Δεν έχετε πει μία κουβέντα. Δεν έχετε πει μία κουβέντα.
2: Κυρία Βούλτεψη,
7: ό,τι και να πείτε, ό,τι και να πείτε, είστε η κυβέρνηση της διαφθοράς. Είστε βουλευτικοί της σκάνδαλα.
6: Δώστε μας λίγο
7: χρόνο. Ο κόσμος λοιπόν... Όχι, κυρία Βούλτεψη, εξακολουθεί. Δεν θα ξαναέρθω με την κυρία Βούλτεψη να πλώ, γιατί δεν θέλει να μιλήσει. Γιατί δεν θέλετε να μιλήσετε για το μέλλον. Έχετε πρόγραμμα, κυρία Βούλτεψη. Τι είπε ο
2: Μητσοτάκης?
7: Τι είπε ο Μητσοτάκης? Ιδεότητα. Ιδεότητα λασπολογία. Έχετε πρόγραμμα. Έχετε πρόγραμμα. Έχετε πρόγραμμα.
6: Θέλει να θέσει μια κόσμο. Ο Ξάντρα Μισολικάτη.
7: Όχι να μιλήσω 30 δεύτερα.
6: Θέλει να βάλει μια ερώτηση.
7: 30 δεύτερα χωρίς διακοπή.
6: 30 δεύτερα.
7: Χωρίς διακοπή.
6: Θέλει να κάνει μια ερώτηση. Θέλει να κάνει μια ερώτηση, Αλεξάνδρα, αυτός είναι ώρα σοβαρή.
4: Θέλει να μιλήσει με την κυρία Αναστασίου.
7: Θέλω 30 δεύτερα χωρίς διακοπή.
4: Κάποια πράγματα, εντάξει, να απαντήσετε φυσικά σε όσους είπε η κυρία Βουλτεψη, αλλά κάποια πράγματα είναι ιστορία και κρινόμαστε όλοι από την ιστορία που έχουμε. Με τα καλά και τα κακά μας. Ο κόσμος λοιπόν αυτή τη στιγμή που μας ακούει έχει κάποιες αγωνίες, έτσι, πέρα από τον Τσίπρα, που είναι μια αγωνία του κόσμου, γιατί έχει φέρει δυσκολίες.
2: Τέσσερα χρόνια.
7: Δεν τρέπεστε λιγάκι, επιτέλους. Δεν τρέπεστε λιγάκι.
2: Δεν τρέπεστε λιγάκι.
7: Έχετε διαλύσει τη χώρα.
2: Δεν τρέπεστε λιγάκι.
4: Δεν μπορείτε να απαντήσετε.
7: Να ντρέπεστε. Να ντρέπεστε, κυρία.
6: Θα το δούμε τη δεύτερη Κυριακή.
2: Έχει
6: παρουσιάσει
4: ένα πρόγραμμα που θα το δείτε τη δεύτερη Κυριακή στη Θεσσαλονίκη για το ιδιωτικό χρέος που είναι ένα τεράστιο αγκάθι.
2: Ναι, το ξέχασα αυτό που δεν καταλαβαίνουμε τι λέει.
4: Το μοναδικό κόμμα που διασφαλίζει ότι ο κόσμος δεν θα χάνει τα σπίτια του είναι το Πασόκ. Ωραία. Μπορεί κάποιος άλλος να πει το διασφαλίζει? Γιατί είχαμε 50.000 πληστηριασμούς πέρυσι. Όχι με τον νόμο επαναφορά του νόμου 3869.
2: Και αν όλα επανόμου δεν
4: για την πρώτη κατοικία. Μια χαρά το επιτρέπει.
2: Αφού τον είχατε το νόμο κατέλει, γιατί δεν τονίσατε το πρόβλημα?
4: Υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό που δεν προχωρέσετε. Πού το απαγορεύει? Δικαίωμα προαίρεσης στην επιλογή να αγοράζει το δάνειο. Πού το απαγορεύει? Όχι, το επιτρέπει.
2: Αυτό που δεν μπορεί να πληρώσει τη δόση του.
4: Η οδηγία λέει να μην υπάρξει δυσμενή θέση. Να μην υπάρξει
8: απαντήσει. Απαντήσει στις επόμενες ημέρες που έρχονται. Γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. 10 δεύτερα χωρίς διακοπή. 10 δεύτερα χωρίς διακοπή. Να βάλουμε μια ερώτηση. Πρέπει να πάμε παρακάτω. Ελάτε, κύριε
2: Θεοδωράκη.
7: Εμείς θα μιλήσουμε για το πρόγραμμα, θα μιλήσουμε για το μέλλον της χώρας. Η κυρία Βούλτεψη προφανώς, επειδή 8 χρόνια έχουν καταστρέψει την ελληνική κοινωνία, θέλει να πάει την κουβέντα στο παρελθόν. Εμείς θα μιλήσουμε λοιπόν για τους αγρότες, για τους μικρομεσαίους, για τους νέους, για τους ελεύθερους που τους κοροϊδεύετε και τους βάλετε εκμαρτό. Κυρία Βούλτεψη, δεν έχετε ούτε ένα επιχείρημα και πάτε την κουβέντα στη λάσπη.
2: Σας είπα, εδώ δεν είναι ντροπή.
8: Κυρία Βούλτεψη, τίποτα άλλο. Ο κύριος Τσούτσιας, για να αλλάξουμε λίγο θέμα και να βάλουμε το τελευταίο μα στην κυρία Βούλτεψη, θέλουμε το σχόλιο σας. Η Νέα Δημοκρατία μοιάζει με το λαός? Δεν ξέρω αν ακούσατε τον κύριο.
6: Ότι η Νέα Δημοκρατία πλέον είναι κάτι μεταξύ Πασόκ, Σιμίτη και λαός.
2: Ναι, και αυτός τι είναι? Έχει πάρει το νεοδημοκαρατρόμετρο και το κρατάει στα
6: χέρια.
2: Εσύ
6: συνεργαζόσασταν μαζί με τον κύριο Τσούτσια, ήταν υπεύθυνος
2: της κοινωνίας. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ τη γνώμη μου θα την πω. Δεν υπάρχει κάτι. Εγώ έγινα κυβερνητική εκπρόσωπος επί Αντώνη Σαμαρά, αλλά θεωρώ πρώτον ότι πρόσφερα κι εγώ. Γιατί αν δεν ήμουν εγώ εκεί, σε εκείνη την επίθεση του ψέματος που έκανε ο Τσίπρας.
7: Αυτά που λέγεται εθνικά θέματα, ο Σαμαράς σας κατηγορεί, τι λέτε?
2: Για τα εθνικά θέματα, ακούστε. Θα σας πω κάτι.
7: Για που λέει για τα ήρεμα νερά, θέματα, συμφωνείτε με τον κύριο Σαμαρά.
2: Ακούστε κύριε. Ακούστε.
7: Συμφωνείτε με τον κύριο
2: Όχι,
7: Σαμαρά.
2: Όχι βέβαια. Γιατί? Γιατί και ο κύριος Σαμαράς ο ίδιος και ήμουνα εκεί, μπορεί να μην τα λέγαμε όλοι οι πρωθυπουργοί, για ήρεμα νερά προσπαθούσαν. Τα έλεγαν ήρεμα νερά, τα έλεγαν.
7: Άρα είναι συκοφάντης ο κύριος Σαμαράς τώρα.
2: Ακούστε. Είναι ο κύριος Σαμαράς, τον ένα μήνα Φεβρουάριο είχαν μπει οι τουρκικές φρεγάτες.
7: Είναι συκοφαντίες αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς σε βάρος σας.
2: Πώς σας απαντάω.
7: Ναι, αυτό λέω. Είναι συκοφαντίες.
2: Θα βγάλετε συμπέρασμα από αυτό που θα πω. Ωραία. Τον ένα μήνα Φεβρουάριο του 2013 έμπαιναν οι τουρκικές φρεγάτες και σε ελληνικά χωρικά ύδατα και τα ερευνητικά τουρκικά πλοία στην ελληνική Υφαλοκρηπίδα και τον άλλο μήνα. Το Μάρτιο του 2013 πήγαινε στην Τουρκία και έλεγε ότι είναι μια μεγάλη μέρα σήμερα, διότι υπογράψαμε 25 συμφωνίες. Και άμα τα βάλουμε αυτά κάτω, απλώς εμένα δεν με πείθει. Γιατί επειδή ήμουνα μπροστά στη συνάντηση Ερντογάν Σαμαρά στην Ουαλία και ξέραμε όλοι την προηγουμένη είχαν γίνει 27 παραβιάσεις, δεν είδα να γίνει καμία επανάσταση, ούτε να κηρυχθεί πόλεμος.
7: Ούτε μια κουβέντα για το πρόγραμμα δεν είπε η κυρία Βούλτεψη πάντως.
1: Θα περιμένουμε.
7: Δεν έχει να περιμένει τίποτα. Δεν έχει να περιμένει τίποτα, μάλλον δεν είναι καταλάβαμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Θοδωράκη, κύριε Αναστασία, κύριε Βούλτεψη, να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
8: Να είστε καλά. Μπήκαμε πολύ δυναμικά στη σεζόν.
1: Μπήκαμε πολύ δυναμικά. Ο κύριος Θοδωράκης έβαλε ένα θέμα και η κυρία Αναστασίου, αλλά και η κυρία Βούλτεψη ξέρει, το θέμα το στεγαστικό και το θέμα των φοιτητικών ενοικίων.
8: Ψάχνουν τώρα.
1: Τώρα τι ψάχνουν.
8: Και έχουν
1: όσοι
8: αργήσει.
1: Ψάχνουν τώρα,
8: έχουν αργήσει.
1: Όσοι ψάχνουν τώρα θα πληρώσουν 200-300 ευρώ παραπάνω για μικρά σπίτια, αν βρουν, όπου βρουν, όταν βρουν.
8: Γιατί θα τους χτυπήσουν τώρα εκεί που πονάνε, σου λέει ξεμηνές. Τώρα εγώ θα το βάλω το σπιτάκι όσο θέλω.
1: Όσο θέλω θα το πάω το σπίτι. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα τεράστιο για το φοιτητικό επίδομα το οποίο η κυβέρνηση θέλει να δώσει. Πάμε να δούμε λιγάκι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πού κυμαίνονται τα σπίτια, η φοιτητική στέγη και τα ενίκια, για να πάμε στην κουβέντα μας με τον κύριο Ποταμιάνο. Έτσι, Αθήνα, στο κέντρο. 35 τετραγωνικά, δηλαδή επί της ουσίας,
8: τίποτα,
1: μια γκαρσονιέρα. Yeah. Έτσι, έως 50 τετραγωνικά, από 440 έως 630 ευρώ, αν δεν είναι 20 χρόνια και πλέον το σπίτι, έτσι.
8: Έτσι. Στου Ζωγράφου, που είναι μια περιοχή που φοιτητή την επιλέγουν πολύ, πάρα πολλοί φοιτητές, για ένα 35 τετραγωνικά στούντιο ξεκινούν από 420 και το διάρρητα 50 τετραγωνικά θες 600 ευρώ για να νοικιάσεις ένα σπίτι.
1: Πάμε Θεσσαλονίκη, ανάλογα την περιοχή, όσο πιο κοντά είσαι τόσο πιο άσχημα, 350 έως 550 ευρώ και μεγαλύτερο σπίτι έως 700 ευρώ, άντε και να βρεις. Και πάμε
8: για
1: τις υπόλοιπες περιοχές.
8: Τις πιο ακριβές. Εδώ. Βλέπουμε τις πιο ακριβές περιοχές, Κέρκυρα, Ιωάννινα, Πάτρα, από 550 μέχρι 650 ευρώ. Και στα Χανιά, 520 ευρώ.
1: Ρέθυμνο 600, Ρόδος 590, Βόλος 500 και άλλες περιοχές. Με αυτά τα χρήματα, κύριε Ποταμιάνε, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν.
8: Να είστε καλά.
1: Καλή σεζόν και σε εσά. Με αυτά παίρνεις, δεν ξέρω, τι πρέπει να... Αν τα μαζέψεις, δηλαδή, την τετραετία που θα είναι ο φοιτητής εκεί, μπορεί να σου βγει να πάρεις ένα διαράκι, έτσι.
8: Και αν δεν σου κάνει αύξηση.
1: Αν δεν σου κάνει αύξηση, ναι.
9: Καταρχήν βλέπω τώρα στο χάρτη σας κάτι το οποίο είναι γνωστό βέβαια, ότι το 500άρικο έχει γίνει πλέον συνήθεια. Δηλαδή για το
1: δεν υπάρχει. Κάτω από 500άρικο δεν υπάρχει.
9: Υπάρχει, αλλά υπάρχει η κατάσταση είναι και πού βρίσκεται κτλ. Κοιτάξτε, διαχρονικά αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος μεγάλης ζήτησης. Πιεσμένης έτσι, κατάσταση για τέτοια ακίνητα. Το θέμα των μικρών ακινήτων δεν απασχολεί βέβαια φυσικά τους μόνο τους φοιτητές, απασχολεί όλη την κοινωνία. Και η ανυπαρξία τέτοιων ακινήτων κάνει ακόμη δυσκολότερη την κατάσταση. Όλες οι πόλεις οι οποίες έχουν πανεπιστήμια πιέζονται πάρα πολύ για να βρεθούν τέτοια ακίνητα και τώρα είναι και μια περίοδος αυτός ο μήνας όπου όλοι πέφτουν μαζί. Έτσι. Δηλαδή. Ξεκινάει τώρα, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα που αρχίσαν σιγά σιγά να γυρίζουν όλοι από τις διακοπές, τα τηλέφωνα εντείνονται για να μπορέσουν να βρουν την πολυπόθητη κατοικία. Δεν βλέπουμε κάποια ιδιαίτερη ελάφρυνση αυτής της πίεσης, παρότι συνεχώς παίρνονται μέτρα, επιδοτούνται οικογένειες, φοιτητές. δεν βλέπουμε κάτι καλύτερο. Και αυτό θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται. Δεν θα ηρεμήσει αυτή η κατάσταση.
0: Κύριε Παταμιάννη, αυτά τα σπιτάκια,
1: ναι,
0: τα 35 τετραγωνικά, 50 τετραγωνικά, είναι πάντοτε επιπλωμένα ή πρέπει να βάλουν και το χέρι στην τσέπη για να πάρουν έπιπλα?
9: Κοιτάξτε, είναι πολλά τα οποία είναι επιπλωμένα. Είναι πολλά που βγαίνουν από τη βραχυχρόνια μίσθωση και μπαίνουν στη μακροχρόνια και θέλουν κάποια παραπάνω χρήματα λόγω του ότι είναι επιπλωμένα. Αλλά δεν είναι όλα επιπλωμένα και δεν είναι και όλα ανακαινισμένα.
0: Ναι.
9: Είναι αρκετά. Κάποια από αυτά.
0: Γιατί σε αυτά τα τετραγωνικά, με περίπου αυτά τα λεφτά, μπορεί να επιλέξει μια οικογένεια που θα στείλει το φοιτητή της, το παιδί της στην Αθήνα, για παράδειγμα, να
1: από την επαρχία, από την περιφέρεια, ναι.
0: Να πάει σε αυτές τις εστίες, τις ιδιωτικές, όχι τις δημόσιες, έτσι, που τα έχουν όλα μέσα. Και το νερό, και το ρεύμα, και το
1: ίδιο. Στα ίδια χρήματα.
0: Στα ίδια χρήματα είναι.
9: Για όσες υπάρχουν, και δεν υπάρχουν και πολλές, έτσι.
0: Ναι, δεν υπάρχουν. Έχουν φτιαχτεί τώρα δύο-τρεις.
9: Είναι λίγες. Τώρα αρχίζει κάπως λίγο να μπαίνουμε σε μια κατασκευή, σε μια περίοδο κατασκευών, ναι, και ανακαινήσεων, ναι, ναι, κάποιων. Αργήσαμε,
0: πολύ,
9: το έχουμε ξαναπεί. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Να δούμε τώρα τι θα γίνει στα επόμενα 2-3 χρόνια. Αλλά
1: ξέρω φίλο κατασκευαστή, ο οποίος έφτιαξε, στο, αν δεν κάνω λάθος, το κέντρο κάπου είναι, είναι στον Κολωνό. Δεν θυμάμαι, και σε άλλες. Που είναι, που ακριβώς,
0: Κυψέλη, νομίζω.
9: Για Κυψέλη. Κυψέλη,
1: νομίζω. Που είναι ακριβώς αυτές τις τιμές, αλλά απευθύνεται μόνο σε φοιτητές.
9: Ναι, και αυτή είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία. Ναι. Δηλαδή πρέπει κάπου και το κράτος να βοηθήσει.
1: Ποιο κράτος?
9: Εντάξει, αυτό το κράτος.
1: Το κράτος αργεί, κύριε Παταμιάννη.
9: Αργεί πάρα πολύ, το ξέρουμε όλοι. Αργεί. Είχε πέρυσι βγει ένα πρόγραμμα το οποίο περιμένουμε να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος.
1: Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα και γίνεται, χτίζονται σιγά-σιγά, ανακαινίζονται οι φοιτητικές θέσεις, αλλά θέλει πολύ περισσότερο. Μακάρι να υπήρχε η δυνατότητα αυτό σε κάθε πανεπιστήμιο να ορίζει τη φοιτητική του στέγη, έτσι.
9: Γιατί όλο αυτό πάει και με το κόστος ζωής, το οποίο είναι πολύ αυξημένο, και ΔΕΗ θα πληρώνουν πάρα πολλοί φοιτητές πολύ αυξημένοι και όλα τα υπόλοιπα τα
1: φοιτητικά.
0: Καλή μας σεζόν εδώ.
1: Καλή σεζόν, ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Διάλειμμα, επιστρέφουμε.
0: Σε πολύ λίγο.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
2: Κυρία Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
3: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
3: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
7: The Rookies.
8: Tell me it's not true. See you, right?
7: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
9: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
10: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
9: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
11: Capitalism can inform how we have sex.
9: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
12: It becomes more capitalistic.
9: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
13: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
14: I just met the owner of the new Vic.
15: You did not say that he was cute.
14: Didn't notice. I'm spying on my friend.
16: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Τα έχεις αφήσει λίγο σπίτι. Είναι κάπου εκεί και η μαμά ή ο μπαμπάς και ανεβαίνουν τα διαβόλια και βλέπεις τι μπορεί να σου κάνουν, έτσι. Τα διαβόλια.
1: Εγώ τώρα θα στο πάω αλλιώς.
0: Τι?
1: Να έχεις παλέψει να μπει στο πρόγραμμα για να πάρεις σπίτι. Να το έχεις ανακαινήσει και να βλέπεις ξαφνικά τα παιδιά με το λάστιχο να σου καταστρέφουν την ανακαινισμένη την κουζίνα.
0: Στο τι έχουν ανέβει στην κουζίνα.
1: Με τη βρύση αυτό. Κάτι έχουν πάρει εκεί πέρα, έχουν βγάλει τη βρύση και καταστρέφουν
0: λίγο
1: την κουζίνα.
0: Λίγο να τα αφήσεις, λίγο. Δείτε τα εδώ, κοίτα τι μπορεί να σου κάνω. Να το βρεις μέσα Βενετία. Βενετία! Με γόντολες πατάει γονείς. Λοιπόν.
1: Πάμε να τον καλημερίσουμε.
0: Να καλημερίσουμε βεβαίως τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Παπαθανάσης.
1: Καλημέρα.
0: Τον Στέφανο Προαναγγείλη είναι εδώ μαζί μας, γιατί σήμερα, κύριε Παπαθανάση, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εκτός από ότι είναι η έναρξη
2: καλή
0: της δικής μας σεζόν, βεβαίως ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και θέλουμε να έχουμε καλές ειδήσεις, είναι και το τέλος μιας άλλης σεζόν.
2: Είναι ταμείο ανάκαμψη. Τελειώνει σήμερα. Αλλά πριν πάω εκεί, να πω για. Επειδή δείξατε αυτό με τον πιτσιρίκο εκεί.
0: Τα πιτσιρίκια, τα δύο, ναι, δύο.
2: Λοιπόν, δόθηκε παράταση στο πρόγραμμα Ανακαινίζω μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου για τις κλειστές κατοικίες. Επομένως, όσοι συμπολίτες μας δεν είχαν κάνει αίτηση για να γίνουν επιλέξιμοι, μπορούν και τώρα να μπουν. Έλυγε 30.
0: Για κλειστές κατοικίες το ανακαινίζω, έτσι.
2: Έλυγε σήμερα και δώσαμε παράταση μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι μια χρηστική πληροφορία για όλους. Λοιπόν, Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Εκεί παράταση δεν υπάρχει.
2: Εκεί δεν υπάρχει καμία παράταση. 12 το βράδυ τελειώνει. Όλα τα έργα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει πιστοποίηση ολοκλήρωσης έργου μετά τη 12η το βράδυ σήμερα. Επομένως, είναι πράγματι σημαντική ημερομηνία. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει φέρει μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις αλλά και έργα. Να θυμίσω ότι οι προληπτικές εξετάσεις, τα νέα λεωφορεία, οι ανακαινήσεις στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, ο Ε65, ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης. Πάρα πολλά τα οποία έχουν γίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης και έχουμε μια επόμενη μέρα με το Εθνικό Πρόγραμμα, με το ΕΣΠΑ, με το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.
0: Πριν πάμε εκεί, να απαντήσουμε λίγο στην αντιπολίτευση που εγώ την ακούω. Λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, απεντάχθηκαν μια σειρά από έργα, θα χαθούν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Λοιπόν, κύριε Υποφάντη, η αντιπολίτευση πριν από 1,5 χρόνο έλεγε ότι θα χάσουμε λεφτά. Το άλλαξε τώρα. Δεν λέει, αυτό έλεγε, ότι θα χάσουμε λεφτά. Λέγαμε λοιπόν δεν θα χάσουμε λεφτά, γιατί έχουμε 18 δισεκατομμύρια, δεν δικαιόμαστε να χάσουμε ούτε ένα ευρώ. Όταν όμως ένα έργο δεν χωρούσε να ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα το βράδυ, είχαμε υποχρέωση να αλλάξουμε αυτό το έργο, να το πάμε σε ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο και να προσθέσουμε ένα άλλο έργο για να μην, για να μην χάσουμε χρήματα. Επομένως, τι κάναμε, προληπτικές εξετάσεις. Έχετε λάβει SMS προφανώς. Κάποιο λοιπόν από το επιπρόσθετο SMS που λάβατε, γιατί λάβατε για το

0: για το μαστό, για καρδιοαγκιακές. Κάποιο λοιπόν είναι πρόσθετη υπηρεσία που έγινε επειδή βγήκε ένα άλλο έργο. Βγήκαν τα αντιπλημμυρικά γιατί δεν μπορούσαν να ολοκληρωθούν, ας πούμε, μέχρι σήμερα. Πήγαν στο ΕΣΠΑ, πάλι ευρωπαϊκοί πόροι. Τι βάλαμε? Βάλαμε παραπάνω λεωφορεία για να μπορεί ο κόσμος έξω να κυκλοφορεί. Και αυτό αφορά τους πολλούς, κυρία Καημένου, κύριε Υποφάντη. Τους πολλούς αφορά το γεγονός ότι νέα λεωφορεία μπήκαν στην κυκλοφορία. Επομένως, αυτό το οποίο απαντάμε είναι το εξής. Ναι, λέει το ΠΑΣΟΚ ότι βγήκαν έργα. Ξεχνάει όμως να πει ότι μπήκαν άλλα έργα. Όταν έγινε ο Ντάνιελ, έπρεπε να πληρώσουμε, όπως ξέρετε, κόστισε πάνω από 3 δισεκατομμύρια. 600 εκατομμύρια λοιπόν που θα πληρώναμε από τον εθνικό κορβανά, από τις τσέπες των Ελλήνων φορολογουμένων, πήγαμε και τα βάλαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Και έτσι δεν πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος 600 εκατομμύρια.
1: Και γιατί πήρατε λοιπόν αυτά τα έργα και τα πήγατε σε άλλο χρηματοδοτικό
0: γιατί
1: εργαλείο,
0: δεν θα ολοκληρω...
1: καθυστερήσεις.
0: Και κοιτάξτε, κάποια έργα, αυτή είναι η έννοια της αναθεώρησης των ταμείων. Όλα τα ταμεία έχουν αναθεωρήσεις για όλα τα κράτη. Η έννοια ποια είναι? Να κάνεις μια ορθή διαχείριση έτσι ώστε να μπορείς. Και αυτό και συνέβη. Γι' αυτό όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι σε ένα σημείο. Για να μπορείς να μεταφέρεις ένα έργο από ένα χρηματοδοτικό εργαλείο σε ένα άλλο και να βάλεις ένα άλλο έργο που θα το πλήρωνες, ας πούμε, από εθνικούς πόρους.
2: Υπουργέ, πόσα χρήματα συνολικά διατέθηκαν από την Ευρώπη μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και ποιοι είναι οι κλάδοι πρωταθλητές? Ποιοι τα πήγαν καλύτερα? Να πούμε και ένα μπράβο στους αρμόδιους υπουργούς που έτρεξαν τα έργα αυτά.
0: Καταρχάς όλοι οι υπουργοί έτρεξαν και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Είναι μια συλλογική δουλειά, δεν είναι δουλειά ενός, ούτε είναι δική μου δουλειά. Είναι δουλειά της κυβέρνησης, δουλειά του Κυριάκου Μητσοτάκη που έφερε αυτά τα λεφτά στην Ελλάδα. Θέλω να σας πω ότι 18 δισεκατομμύρια ευρώ που δεν πρέπει να τα επιστρέψουμε πίσω πήγαν σε έργα της καθημερινότητας. Από έργα τα οποία έχουν σχέση με την υγεία. Βλέπετε, συνεχώς γίνονται εγκαίνια σε νοσοκομεία, σε κέντρα υγείας. Παρακολουθείτε ότι υπάρχουν έργα υποδομής που παραδίδονται πάρα πολύ αναγκαία για την καθημερινότητα του πολίτη. Επομένως, άλλαξε πολλά και μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις που η Ελλάδα παλαιότερα έμενε πίσω. Σήμερα η Ελλάδα είναι πρώτη. Επειδή λήγει σήμερα, δεν θα πω πολλά. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι εμείς αισιοδοξούμε ότι δεν θα χάσουμε ένα ευρώ.
1: Και η επόμενη μέρα ποια είναι, κύριε Παπαθανάση?
0: Επόμενη μέρα, κυρία Καημένου, πολύ σημαντικό αυτό που ρωτάτε. Έχουμε ένα εθνικό σκέλος το οποίο είναι υπερδιπλάσιο, δηλαδή 21-25 είχαμε 10 δισεκατομμύρια, τώρα έχουμε 23 δισεκατομμύρια, λόγω της σωστής δημοσιονομικής πορείας που είχε η πολιτεία. Και έχουμε και δύο νέα ταμεία που αφορούν τους συμπολίτες μας, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, 5,3 δισεκατομμύρια και το Ταμείο Εξυγχρονισμού 1,7. 7 δισεκατομμύρια και 13 παραπάνω, ξεπερνάμε το Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν 18 δισεκατομμύρια.
2: Αυτά πότε θα τα δούμε και πότε θα γίνουν επικαιροποιημένα τα έργα?
0: Άμεσα.
2: Δηλαδή ήταν η επόμενη μέρα των έργων?
0: Άμεσα. Καταρχάς, πριν από τρεις μέρες πήραμε την έγκριση του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο φέρνει την κοινωνική κατοικία, 2.800 κατοικίες, φέρνει νέο τεράστιο εξοικονομό για τα σπίτια, έτσι ώστε να μπορούν οι συμπολίτες μας να προχωρήσουν και με ενεργειακές αναβαθμίσεις των σπιτιών. Φέρνει για τους συμπολίτες μας, τους αναπήρους συμπολίτες μας, 100% επιδότηση για όλα τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν. Φέρνει νέα λεωφορεία, φέρνει πάρα πολλά. Αναβαθμίσεις στο μετρό για να μπορούμε να έχουμε καλύτερα μέσα μεταφοράς. Αφορά τους πολλούς. Γιατί αυτά τα ταμεία, όπως και το Ταμείο Ανάκαμψης, αφορούν τους πολλούς και όχι τους λίγους που λέει η αντιπολίτευση.
1: Επειδή ξέρουμε ότι είστε μέσα σε αυτούς που σβήνουν και γράφουν μέχρι και την τελευταία στιγμή, γιατί το Σάββατο περιμένουμε τις ανακοινώσεις από τα χείλη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, θα είναι γενναίο το καλάθι? Στεγαστικό πρόβλημα, τεράστιο, απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Ή δεν βρίσκουν σπίτια ή βρίσκουν σπίτια σε κάτι τιμές εξωφρενικές.
0: Λοιπόν. Επίσης θέλω να πω ότι σήμερα λήγει και το σπίτι μου 2. Ένα επίσης άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο που έδωσε κατοικίες σε 14.000 συμπολίτες μας. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι από περιφέρειες της πατρίδας μας, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Είδαμε συμπολίτες μας που αγόρασαν σπίτι και πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που πλήρωναν ενίκιο.
1: Άρα πήγε καλά. Άρα σπίτι μου τρία θα έρθει.
0: Προς το παρόν δεν έχουμε κάτι. Αλλά επειδή λέτε ότι σβήνω και γράφω. Δεν σβήνω και γράφω εγώ. Αυτός που σβήνει και γράφει είναι ο Πρωθυπουργός. Εμείς δίνουμε τα στοιχεία στον Πρωθυπουργό και αυτός θα επιλέξει τα μέτρα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Προφανώς δεν θα μπορούσα να πω κάτι περισσότερο από το θα στηριχθεί ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, θα στηριχθεί ο συνταξιούχος, θα στηριχθούν οι νέοι, η οικογένεια. Είναι στο DNA μας η μείωση.
2: Ας μην το πούμε σπίτι μου τρία. Εγώ θα επιμείνω λιγάκι στη στέγη, γιατί είναι μαζί με την ακρίβεια το πρώτο ή το δεύτερο πρόβλημα για μια οικογένεια, για ένα νέο νοικοκυριό. Τι θα κάνουμε με τη στέγη, τι θα γίνει με την κοινωνική στέγη, τι θα κάνουμε με την ακριβή στέγη.
0: Καταρχάς θέλω να πω ότι αυξήσαμε, επειδή έγινε συζήτηση τώρα και για τους φοιτητές. Έχει αυξηθεί το επίδομα. Αν υπάρχει συγκατοίκηση, δύο φοιτητές λαμβάνουν 2,5 και 2,5-5.000 ευρώ. Αυτό είναι μια βοήθεια για να μπορούν να καλύψουν το ενίκιο τους, μερικώς το ενίκιο τους. Σας είπα για την παράταση του ανακαινίζω. Το ανακαινίζω σε κλειστά σπίτια έχει πάνω από 10.000 αυτή τη στιγμή που έχουν κάνει αίτηση. Και επειδή δώσαμε την παράταση για τα κλειστά σπίτια και μάλιστα δεν θα υπάρχει περιορισμός, αν κάποιος έχει και δύο κλειστά σπίτια, θα μπορεί να τα βάλει. Και να θυμίσω ότι το κλειστό σπίτι σημαίνει είτε το νοικιάζω για 5 χρόνια, είτε το ιδιοκατοικό. Επομένως και εδώ έχουμε μια αύξηση. Σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, πάνω από 24.000 σπίτια στις πολίτες μας και πάνω από 10.000 τώρα. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα υπερβούμε τις 13 με 14.000 κλειστά σπίτια. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλες 80.000 επιλεξιμότητες, συμπολίτες μας που έχουν ανοιχτά σπίτια και θέλουν να τα ανακαινήσουν. Θα πάμε με σειρά. Πρώτα τα κλειστά, μετά συμπολίτες μας με χαμηλότερο εισόδημα και μετά συμπολίτες μας με υψηλότερο εισόδημα.
1: Όλοι όμως οι συμπολίτες που μας ακούνε και αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαθανάση, φθηνότερη στέγη αναζητούν.
0: Γι' αυτό έχουμε λοιπόν αυτά τα προγράμματα. Ξέρετε, μαγικό ραβδί για να λυθεί το πρόβλημα δεν υπάρχει. Υπάρχουν όμως προγράμματα τα οποία τρέχει η κυβέρνηση, πάνω από 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα για να στηρίξουν τη στέγη. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Κάνουμε βήματα, είμαστε εδώ. Δεν έχουμε πει ότι έχουμε λύσει το πρόβλημα, όμως προσπαθούμε με μέτρα όπως ήταν το σπίτι μου 2. Mm-hmm. Και βεβαίως έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι πάντα θα στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτό το θέμα, δηλαδή με το θέμα του σπιτιού. Και το στεγαστικό είναι ένα πρόβλημα που θα συνεχίσουμε να το έχουμε. Σας είπα για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. 2.800 κατοικίες για οικονομικά ευάλωτους συμπολίτες μας που ξεκινούν.
2: Λίγο πριν να σας αφήσουμε και ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, ξέρω ότι είναι άλλος που θα το ανακοινώσει σήμερα, το θέμα των ανατιμήσεων και της ακρίβειας. Πραγματικά, το βλέπουμε ότι η κυβέρνηση έχει βάλει πρόστιμα σε όλους, σε όλες τις μεγάλες πολυεθνικές και στους περισσότερους ομίλους το σούπερ μάρκετ. Τι θα σέβεται αυτό? Σήμερα θα ακούσουμε μια νέα μείωση 1.700 προϊόντα. Πιστεύετε ότι θα του μαζέψει την ακρίβεια?
0: Κοιτάξτε,
2: είναι βασικό θέμα.
0: Η ακρίβεια δεν μαζεύεται πάλι έτσι, με μαγικό ραβδί, είναι με μέτρα. Είχαμε βάλει ανώτατο όριο ποσοστού κέρδους.
2: Ναι.
0: Είχαμε βάλει μία λίστα με προϊόντα τα οποία είχαν κρατήσει σταθερές τις τιμές. Σήμερα θα ανακοινωθούν και άλλα προϊόντα. Βλέπετε ότι η κυβέρνηση είναι εδώ. Κανείς δεν έχει πει ότι έχουμε λύσει το θέμα, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει επίσης ότι δεν είμαστε δίπλα στο θέμα. Και επειδή αναφέρατε ότι έχουν δοθεί πρόστιμα, έχουν δοθεί πρόστιμα και ονομαστικά. Επομένως, για μεγάλες αλυσίδες, αυτή η κυβέρνηση δεν φοβήθηκε να πει την αλήθεια και δεν φοβήθηκε να επιβάλλει πρόστιμα και να δημιουργήσει έναν ελεγκτικό μηχανισμό, ο οποίος πλέον είναι μια ανεξάρτητη αρχή που μπαίνει και ελέγχει ακριβώς αυτά τα οποία ανακοινώνουμε σχετικά και με το ποσοστό κέρδους και με αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν για τη μείωση των τιμών.
1: Μάλιστα. Τα λέμε ξανά μετά τη ΔΕΘ, κύριε Παπαθανάση. Δίνουμε ξανά ραντεβού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πού θα είστε υποψήφιος? Μην το κάνουμε μόνο με τους βουλευτές και με τους υπουργούς.
0: Είμαι βουλευτής στο βόρειο τομέα, εδώ δηλαδή, στην περιοχή, στο βόρειο τομέα της Αθήνας και θα είμαι πάλι βουλευτής στις εκλογές του 27. Υποψήφιος βουλευτής.
2: 27 είπατε τις εκλογές.
0: 27 εκλογές. Υποψήφιος βουλευτής, γιατί άλλος αποφασίζει. Οι συμπολίτες μας αποφασίζουν αν θέλουν κάποιον στην
2: βουλή. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Παπαθανάση.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, είναι η Μαρία Σβόλου εδώ. Η Μαρία Σβόλου έρχεται εδώ για να μας δώσει την πιο χρήσιμη πληροφορία.
1: Χρήσιμη, άχρηστη και όχι.
3: Είναι πράγματα που θα σας τα πω. Δεν τα ήξερα. Δεν ξέρω αν θα τα ξέρετε κι εσείς.
2: Ωραία, πάμε.
1: Έλα,
3: και
1: πάμε.
3: Δεν τα πιστεύετε.
2: Θα μας ευνηδιάζει λοιπόν. Τέτοια ώρα θα έρχεται και μας ευνηδιάζει.
3: Ξέρατε ότι τα νεογέννητα μωρά έχουν περισσότερα οστά από ότι ένας ενήλικας?
1: Όχι.
2: Τα μωράκια αυτά εδώ πέρα.
3: Τα μωράκια αυτά εδώ πέρα έχουν περισσότερα οστά από ένα ενήλικα. Συγκεκριμένα τα μωρά έχουν περίπου 270 οστά, ναι, ενώ ένα ενήλικα έχει 206. Αυτό συμβαίνει επειδή μεγαλώνοντας κάποια από τα οστά ενώνονται για να αναπαραχθούν.
1: Ακού τώρα.
2: Τι λες τώρα, κοίτα να δεις έτσι. Τι γλυκά που είναι, μωρέ, τι ωραία που είναι. Εκείνη, ναι, τα πατουσάκια τους, πολύ όμορφα.
1: Ναι. Μάλιστα.
3: Επόμενο, ναι, σχεδόν το 50% των ανδρών πιστεύουν ότι σε περίπτωση ανάγκης θα μπορούσαν να προσγειώσουν ένα αεροπλάνο.
1: Έγινε, εντάξει,
3: Νίκο,
1: παιδιά, ωραία.
3: Εσύ το πιστεύεις αυτό?
2: Εννοείται ότι μπορώ να προσγειώσω ένα αεροπλάνο. Εγώ ανήκω σε έναν από τους δύο,
1: ναι, ναι, που
2: μπορούμε, έγινε, να προσγειώσουμε ένα αεροπλάνο.
1: Ας μην ήμουν μέσα εγώ και κάνω ό,τι θες με τα αεροπλάνο. Ναι, ναι, ναι. Έγινε.
3: Άρα ανοίξεις αυτό το 50%.
2: Δεν έκανα το κανένα.
3: Λοιπόν, επόμενο. Ναι. Οι καρχαρίες είναι παλαιότεροι, προϋπάρχουν από τα δέντρα.
1: Έλα!
2: Τόσο πιο
3: δηλαδή,
2: τι
3: οι πρώτοι καρχαρίες, ναι, εμφανίστηκαν στη γη πριν από εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, ενώ, ναι, τα πρώτα δέντρα εμφανίστηκαν αργότερα.
1: Τι λες τώρα!
3: Αν το πάμε γενικά, οι καρχαρίες προϋπήρχαν από τα δάση.
1: Καλά, ε! Ξέρεις, ναι, τι, τώρα είναι ερωτήσεις αυτές που μπορεί να σου τύχουν σε κάνα trivial που μπορεί να παίξει τώρα τα χειμώνα.
3: Και θα το ξέρεις.
1: Και θα τα θυμόμαστε. Καλά, θα γίνει χαμός. Είδατε, θα κερδίσουμε σε όλα.
3: Έτσι μαθαίνουμε κάθε μέρα πραγματάκι. Είναι trivial περισσότερο για το χειμώνα.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε.
2: Έχουμε
1: άλλο
2: τραύμα,
1: αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Καρχαρίες που μεγαλύτερα.
1: Είδες τώρα τι μάθαμε. Είδες τι μάθαμε τώρα.
2: Ότι οι καρχαρίες είναι παλαιότερα τα δέντρα. Ότι τα μωράκια έχουν περισσότερα οστά, τα οποία τα είδες, κρατάμε και τα κάνουμε. Ε, ναι, και ότι μπορώ να προσγειώσω ένα αεροπλάνο. Αυτό το
1: ναι,
2: βάζεις.
1: Να μην είμαι εγώ στο αεροπλάνο μέσα και εσύ ας κάνεις ό,τι θέλεις με το αεροπλάνο.
2: Γιατί δεν σε καταλαβαίνω, δεν με εμπιστεύεσαι.
1: Δεν σου έχω εμπιστοσύνη γενικά. Απλά δεν ξέρω τις ικανότητες που έχεις να πιλοτάρεις αεροπλάνο. Να πιλοτάρεις κάτι άλλο.
2: Σε κάθε περίπτωση. Θα πάμε να δούμε και άλλα θέματα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Και ένα θέμα το οποίο εμένα με απασχολεί είναι τι γίνεται με τα κατοικίδια. Κατοικίδια τα οποία σε πολλές των περιπτώσεων οι κακοί ιδιοκτήτες όχι μόνο δεν τα προσέχουν και τα βασανίζουν όταν τα έχουν εντός της οικίας ή του κήπου. Και εδώ θέλω να δούμε τι κάνουν οι υπόλοιποι που τα ακούνε να κλαίνε.
1: Γιατί αυτό,
2: να
1: είναι,
2: κλαίνε,
1: αυτό είναι. Και οι δύο είμαστε πάρα πολύ ευαισθητοποιημένοι. Το θέμα είναι τι γίνεται με αυτά τα κατοικίδια, τα οποία πολλές φορές λέμε ότι τα έχουμε στο σπίτι και τα φροντίζουμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Η κακοποίηση των σκύλων είναι μέχρι και 10 χρόνια κάθειρξη. Να συναντήσουμε την κυρία Νάσογλου.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Κυρία Νάσογλου, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ως δικηγόρος έχετε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές. Με τέτοια ζητήματα αυστηροποιούνται οι ποινές, γίνονται πολύ πιο ζώρικες, ναι, για αυτούς που κακοποιούν τα κατοικίδια τους. Για να σας ακούσουμε λοιπόν.
4: Και πολύ πιο ζώρικες και τα διοικητικά πρόστιμα. Δηλαδή ο νομοθέτης αντιλαμβάνεται όλο αυτό που έχει συμβεί. Δηλαδή ότι πρέπει να μάθουμε τον πολιτισμό. Από τη στιγμή που συμβιώνουμε σε ένα πλανήτη, σας άκουσα πολύ ωραία με τους καρχαρίες και τα δέντρα.
2: Ναι, ναι.
4: Μην ξεχνάμε ότι ήμασταν θάλασσα όμως, δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί κάποτε ήταν θάλασσα η γη. Ζούμε λοιπόν με άλλους οργανισμούς, πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε. Αυτό είναι πολιτισμός. Δεν είναι μόνο το ανθρώπινο είδος και ειδικά
1: ακόμα
4: όταν
1: το
4: έχουμε κάτι.
5: Ακόμα να το μάθουμε, ακριβώς, ότι υπάρχουν και άλλα πλάσματα. Και ειδικά όταν παίρνουμε ένα πλάσμα το οποίο έχουμε, είμαστε υπόχρεοι για τη φροντίδα του.
1: Και όταν εμείς οι ίδιοι το παίρνουμε στο σπίτι μας.
5: Ακριβώς το επιλέξαμε.
1: Έχουμε την ευθύνη.
5: Έτσι ακριβώς, όπως τα χτίζουμε ένα σπίτι, όπως κάνουμε και αυτά είναι άειλα. Δεν τα σπάμε όλα, δεν τα διαλύουμε. Πώς ένα ζώο το οποίο δεν μας ανήκει η ζωή του, μας ανήκει η ευζωία του.
2: Σωστά.
5: Είμαστε υποχρεωμένοι μάλλον για την ευζωία.
2: Άντε λοιπόν και το καταγγέλνουμε στις αρχές, κυρία Νάσογλου, ότι ο διπλανός έχει το σκυλί του και υποφέρει το γατάκι και το βασανίζει. Τι ακριβώς, ποια είναι η διαδικασία μετά, μπλέκουμε εμείς?
5: Η διαδικασία είναι όχι, προς Θεού δηλαδή. Ο νομοθέτης το έχει φροντίσει, γιατί ξέρετε τον πρώτο καιρό. Δυστυχώς για τα πάντα χρειαζόμαστε μία εκπαίδευση. Δηλαδή, τον πρώτο καιρό έπαιρνε τηλέφωνο την αστυνομία, τώρα έχει ευαισθητοποιηθεί και η αστυνομία και ξέρετε ότι υπήρχε μία αντιμετώπιση διαφορετική. Τώρα, πραγματικά, εγώ δίνω συγχαρητήρια. Ενεργοποιούνται με πολλή προσπάθεια και των εισαγγελικών αρχών, που έχουμε εξαιρετικούς εισαγγελείς, οι οποίοι είναι και αυτοί φιλόζωοι, και μεταφέρουν επιτόπου. Μετά, βέβαια, πρέπει να υπάρχει παραγγελία. Δηλαδή, όταν κάνουμε τη μετάβαση επιτόπου, θα πρέπει να αποδειχθεί αν η καταγγελία είναι αληθής.
2: Ναι.
5: Αν είναι αληθοδεμένο, σε μόνιμη βάση. αν το ζώο έχει υποστεί τραυματισμό, αν υπάρχει βασανισμός που αποδεικνύεται με οποιονδήποτε τρόπο, ο οποίος είναι η διαφορά με ένα, με σε χτύπησα λίγο, με συνεχή βασανισμό, είναι αυτό που λέτε. Το μεν πρώτο, το χτύπησα λίγο, επισύρει ποινή φυλάξης, η φυλάξη είναι μέχρι 5 χρόνια, να πούμε ότι είναι επιμέλημα, συν το διοικητικό πρόστιμα, συν τη χρηματική ποινή. Το άλλο βέβαια επιφέρει, με, σωστά το είπατε, μέχρι 10 χρόνια κάθεξη, ο συνεχής τραυματισμός ή φυσικά το χειρότερο που το έχουμε βιώσει, ο φόνος ενός ζώου που έχουμε δει να τα κρεμάνε, έχουμε δει να τα στραγγαλίζουν, έχουμε δει να τα σέρνουν, έχουμε δει καταστάσεις που δεν μας θυμούν ως ανθρώπους. Αυτό είναι μέχρι 10 χρόνια κάθεξη και ποινή φυσικά 50 με 100.000 ευρώ συν το διοικητικό πρόστιμο. Το διοικητικό πρόστιμο είναι διαφορετικό από το ποινικό αδίκημα που έχει και τη φυλακή, που έχει δηλαδή την κάθεξη ή τη φυλάκιση, που έχει και τη χρηματική ποινή.
2: Γιατί αυτό που το κάνει στο ζώο, σκέφτεται τον νομοθέτης και καλά σκέφτεται, θα το κάνει σε άνθρωπο.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
5: Ναι.
1: Κυρία Νασογλού.
5: Να θυμίσω απλώς ότι η υπόθεση της Κέρκυρας μέχρι στιγμής έχουμε διοικητικό πρόστιμο. Γιατί ερευνάται.
2: Η κυρία που πέρασε με το αυτοκίνητο πάνω από το σκυλάκι.
5: Με το αυτοκίνητο, δηλαδή αν ήταν άνθρωπος, τι θα λέγαμε. Βέβαια είναι σε έρευνα ακόμα.
2: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε.
2: Κύριε Νάσουλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Κύριε Νάσουλου, γνωστή ποινικολόγος και εξαιρετική δικηγόρος.
1: Λοιπόν, σήμερα κάνει πρεμιέρα όλο το πρόγραμμα του Action 24.
2: Λοιπόν,
1: καλημέρα. Δεν πρέπει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και από κοντά.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Σε βλέπαμε.
6: Γεια σου, Νίκο μου.
2: Μέχρι τώρα στα πρωινά. Τα πρωινά με τον κύριο Παπαχλημίτζο μαζί στην ΕΡΤ. Τώρα θα είσαι εδώ μαζί μας, έτσι.
6: Τώρα ξεκινάμε μαζί, ναι, στο Action 24. Βράδυ, τέλος το πρωινό.
2: Καταρχήν, το πρώτο ερώτημα. Έχεις φτιάξει το ωράριο ύπνου σου?
6: Μέσα σε μία εβδομάδα έφτιαξε αυτό. Ναι.
2: Έτσι,
6: γιατί... Εσείς τι ώρα ξυπνάτε, παιδιά?
2: Γύρω στις 3.30-4.30 είμαστε και εμείς, για να θυμάμαι.
6: Ναι.
2: Νομίζω ότι ξεκινούσατε πιο νωρίς, έτσι, γύρω στις 2.30.
6: Ναι, 3.30-3.30
2: εκείνη την ώρα. Και τώρα πότε σας βλέπουμε?
6: Τώρα θα με βλέπετε 8 το βράδυ με 10 στην επόμενη κίνηση. Έτσι λέγεται η νέα εκπομπή του Action 24. Δεν θα είμαι μόνη μου εκεί. Είμαστε μαζί με τον Νίκο Ελευθερόγλου και τη Φόφη Γιωτάκη. Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα για την πρώτη μέρα. Ξέρεις τώρα το άγχος πώς θα είναι η πρώτη εκπομπή. Πολύ ρεπορτάζ, πολλές πληροφορίες, πολύ ωραία γραφικά. Πρώτος βασικός καλεσμένος ο Παύλος Γερουλάνος.
2: Α, πολύ ωραία.
6: Θα συζητήσουμε και με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον Νίκο Παπαϊωάννου, τι γίνεται με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και έχουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ με τους εκπροσώπους τύπου των κομμάτων.
2: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία. Θα έχουμε πολλά να δούμε και μια εκπομπή που βγάζει ειδήσεις, θα βγάζει ειδήσεις.
6: Το λέτε εσείς αυτό που κάθε μέρα γίνεστε viral με τις ατάκες που σας λένε οι πολιτικοί και οι υπουργοί? Δηλαδή και να μην σας δει κάποιος όλοξες τις ώρες που είστε εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνετε στα social media.
2: Σε κάθε
6: κάνετε
2: περίπτωση
6: πάρα πολύ
2: πάντως, εκείνη την ώρα που ο άλλος βρίσκεται στο σπίτι, έχει γυρίσει, θέλει να χαλαρώσει λίγο και να μάθει όμως και να ενημερωθεί.
1: Ψύχρεμα, θα είστε εκεί ψύχρεμα.
2: Θα είστε εκεί να τον ενημερώνετε, έτσι.
6: Με πολύ ρεπορτάζ, με ένα χαρακτήρα και μεταδελτίου της εκπομπής, αλλά και με πάρα πολλές πληροφορίες και αναλύσεις. Για όλα τα θέματα που επηρεάζουν τις ζωές μας.
2: Ότι είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά, η πολιτική με όμικρον γιώτα και η πολιτική με ήτα σίγουρα θα δεσπόζει στις ενημερωτικές εκπομπές. Ναι. Και μια ενημερωτική εκπομπή που είπε με τη σύνθεση αυτή και με τη Φόφη και με τον Νίκο, νομίζω ότι θα είναι εξαιρετική όσον αφορά τα πατήματα τα οποία θα έχετε. Ναι. Έτσι και το συντονισμό τον οποίο
6: αυτό
2: θα
6: το πιστεύω και εγώ. Αυτό το πιστεύω
1: και
6: εγώ.
1: Και ο Νίκος Ελευθερόγλου και η Φόφη
6: Γιωτάκη.
1: Χρόνια στο ρεπορτάζ.
2: Αλλιώς είναι εδώ. Χρόνια στο κουρμπέτι ήθελε να πει.
1: Καταπληκτικό ρεπορτάζ.
2: Το μετερίζει το δημοσιογραφικό. Ναι, ναι.
6: Και βέβαια ξεκινάμε και πολύ έντονα πολιτικά αυτή τη βδομάδα.
2: Ναι, βέβαια δεν είναι.
6: Αλέξης Τσίπρας, το πρόγραμμα, το οικονομικό πρόγραμμα που μαθαίνω ότι ο συντάκτης του είναι ο κύριος Χουλιαράκης. Mm. Ξέρεις,
2: Α, από τα οικονομικά ο κύρος Χουλιαράκης έρχεται.
6: Ο κύρος Χουλιαράκης
2: με τριοπαθή στέλεχος από το, βεβαίως από τον τραπεζικό χώρο, γνώστης βαθύτατα της οικονομίας, ο οποίος δεν είχε συμμετοχή στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2013. Λέω εγώ.
6: Δεν είχε, έχεις δίκιο, δεν είχε. Συνεχίζουμε με Νίκο Ανδρουλάκη στην Κρήτη, όπου καταλαβαίνω ότι γίνει μια κανονική πράσινη απόβαση στο νησί. Έχει πρασινίσει, θα το δούμε 3 του Σεπτέμβρη, γιατί όλα τα στελέχη έχουν κληθεί και θα βρίσκονται βέβαια.
1: Ήδη
6: εκεί.
1: Αναχωρούν.
6: Και ήδη
1: αναχωρούν τα στελέχη.
6: Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα αυτή. Πολύ.
2: Τα μπλε στελέχη πού βρίσκονται? Βόρεια Ελλάδα.
6: Τα μπλε στελέχη να επικεντρώνονται, φαντάζομαι, στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί η Βόρεια Ελλάδα έχει το χαρακτηριστικό που θα ξέρετε κι εσείς, ότι ψηφίζει κατά ένα μεγαλύτερο βαθμό από την Αττική, λίγο δεξιότερα.
1: Ναι.
6: Δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία και πέρα. Και πιο δεξιά. Επομένως θέλουν να συγκεντρώσουν τις χαμένες δυνάμεις και θα δούμε αν θα γίνει αυτό με ό,τι ανακοινωθεί και στη ΔΕΘ.
2: Οκτώ λοιπόν. Οκτώ.
6: Ραντεβού.
2: Ναι. Ραντεβού. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Ευχαριστούμε.
2: Επιτυχία δεδομένη θα υπάρχει σίγουρα
6: καλή
2: στην εκπομπή.
6: Υγεία.
2: Καλές ειδήσεις όπως λέμε εμείς εδώ. Και πάνω απ' όλα με υπομονή. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε ό,τι και να συμβεί να το μεταφέρουμε στους τηλεθέατες του Action 24.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Για καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν,
1: τέλος.
2: Πώς σας φάνηκε?
1: Μέχρι εδώ ήτανε.
2: Πώς σας φάνηκε σήμερα?
1: Σαν να μην πέρασε μια μέρα, Νίκο μου.
2: Ρώτησε η Βιβί Μπουγιούρα πριν έρθουμε εδώ στο στούντιο. Έχεις άγχος, Νίκο? Την κοίτα... Απλά την κοίταξα.
1: Πώς είσαι σήμερα, μου λέει. Πώς να με το λέω. Τι έχουμε να κάνουμε?
2: Όπως κάθε μέρα. Έτσι θα είμαστε εδώ κάθε μέρα με την Αλεξάνδρα. Στις παρά 2 ξεκινάμε περίπου. 6 παρά 2 ξεκινάει το σήμα της εκπομπής. 6 ώρα κάθε πρωί και θα σας λέμε τα νέα. Ποιοι ακολουθούν?
1: Και αυτή τη σεζόν λοιπόν θα είμαστε εδώ με ψυχραιμία, με εγκυρότητα. Και θα σας δίνουμε τον παλμό της επικαιρότητας πάντοτε με το δικό μας τρόπο όπως το κάνουμε.
2: Λοιπόν, Action τώρα, Ντόρα και Γιώργος είναι εδώ. Ετοιμαστείτε, ξεκινούν, είναι πρεμιέρα τους. Μην τους χάσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Δίνουν σκυτάλι στη μία στην Ιωάννα Βάσου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
2: Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε τον Μπακόπουλο και όλη την υπόλοιπη παρέα από τώρα, από αυτήν την εβδομάδα στις 3.
1: 7 παρα 10 ο Σωτήρης Ξενάκης και φέτος είναι εδώ στο Action 24 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
2: Την εκπομπή που μόλις ακούσατε τώρα, την επόμενη κίνηση, θέλω να σας πω, έτσι, ναι.
1: 10 η ώρα παίρνουν σκυτάλι η αγαπημένη σας παρέα, η άλλη αγαπημένη παρέα, Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Τάκης, με πλούσιο ρεπορτάζ διαβάζουν την επικαιρότητα πίσω από τις γραμμές.
2: Εμείς οι δύο σας είπαμε αύριο πρωί-πρωί, έτσι, τι έχουμε, 6.
1: Βεβαίως.
2: Περιμένετε. 6:30 λοιπόν εκτός γηπέδου. Μείνετε εδώ με την Βιργινία.
1: Βιργινία Δικαιούλια.
2: Βεβαίως. Εμείς δύο φεύγουμε.
1: Αύριο εδώ θα είμαστε. Τώρα μην ξεχνιέστε κάθε μέρα εδώ στην πρωινή ζώνη στο Action 24 στις 6. Να είστε συντονισμένοι. Καλημέρα.

0: αμέσως μετά. Action τώρα. Με τους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
2: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
3: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
4: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
5: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
4: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
6: Capitalism can inform how we have sex.
4: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
7: It becomes more capitalistic.
4: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
8: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
9: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
2: Σαν σήμερα το 1867 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 46 χρόνων ο Γάλλος ποιητής Σαρλ Μποντλέρ, ένας από τους σημαντικότερους της γαλλικής λογοτεχνίας. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Μποντλέρ δέχθηκε δρυμία κριτική για το έργο του και τη θεματική του. Ελάχιστοι από τους σύγχρονους τον κατανόησαν. Σήμερα όμως αναγνωρίζεται ως ένας από τους κλασικούς της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Είχε γεννηθεί στις 9 Απριλίου του 1821. Σαν σήμερα το 1945 γεννιέται ο βόρειο-ιρλανδός τραγουδοποιός Van Morrison, ένας από τους σημαντικότερους και ξεχωριστούς τραγουδοποιούς στο χώρο της ροκ μουσικής. Αναδείχθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 60 μέσα από το blues rock συγκρότημα Them και στη συνέχεια ακολούθησε μια άκρως επιτυχημένη solo καριέρα. Ο συνδυασμός του rhythm and blues, της jazz, του blues και της κέλτικης μουσικής δημιούργησαν ένα έργο μοναδικό όσο και υπερβατικό των μουσικών συνόρων. Περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, ο Μόρισον σηματοδότησε τη μετάβαση του ροκ τραγουδιστή από απλό διασκεδαστή σε κάτι πιο σκοτεινό, πιο σύνθετο και λιγότερο χειραγωγήσιμο από τους μηχανισμούς της μουσικής βιομηχανίας. Το 1993 μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame, αν και αρνήθηκε να παραστεί στην επίσημη τελετή, ενώ το 2015 του απονεμήθηκε ο τιμητικός τίτλος του Sir. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1971, στο πλαίσιο της αποστολής με την κωδική ονομασία Apollo 15, ο David Scott γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που οδηγεί αυτοκίνητο στο φεγγάρι. Πρόκειται για το αυτοκινούμενο όχημα που ονομάστηκε Lunar Rover.

0: Μία ημέρα σαν και αυτή, στο αποχαιρετιστήριο μάτς του Μίμη Δωμάζου, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Boca Juniors στο ΟΑΚΑ, η οποία επικρατεί με 3-2 υπό το βλέμμα 50.000 φιλάθλων. Στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης, ο στρατηγός έγινε αλλαγή, με τον Σπύρο Λιβαθινό να παίρνει τη θέση του και αποθεώνεται, ενώ στη συνέχεια ανέβηκε στην εξέδρα και παρέδωσε την πράσινη φανέλα με το τριφύλι που δόξασε όσο κανείς άλλος στον Γιώργο Βαρδινογιάννη.
1: Εδώ είναι η στιγμή που ο Μίμης Δωμάζος φεύγει από το γήπεδο λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι και κάνει το γύρο του Θριάμβου αποθεούμενος από τους φιλάθλους. Ήταν το τέλος μιας λαμπρής καριέρας, της λαμπρότερης ίσως στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Σαν σήμερα το 1997, σε τροχαίο δυστύχημα στη σύραγγα Pont de l'Alma, στο Παρίσι, χάνει τη ζωή της σε ηλικία 36 χρόνων η πριγκίπισσα Νταϊάννα. Ο σύντροφός της Ντόντι Αλφαγέτ και ο οδηγός του αυτοκινήτου της Ανρί Πολ σκοτώθηκαν επίσης, ενώ ο σωματοφύλακάς της Τρέβορ Ρις Τζόουνς τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά επέζησε από τη σύγκρουση. Η Νταϊάννα αποτέλεσε την επιτομή της γυναικείας έγκλης και γοητείας, ενώ ταυτόχρονα θαυμαζόταν για το πρωτοποριακό φιλανθρωπικό της έργο. Το 1981 παντρεύτηκε τον διάδοχο του Βρετανικού θρόνου, πρίγκιπα Κάρολο, και έλαβε τον τίτλο της πριγκίπισσας της Ουαλίας. Με τον Κάρολο, πριν από το διαζυγιό τους, απέκτησαν δύο παιδιά, τον Βίλιαμ και τον Χάρι. Ο αδόκητος θάνατός της δημιούργησε δεκάδες θεωρίες συνωμοσίας, ενώ η αγάπη του κόσμου για αυτήν παραμένει ζωντανή μέχρι τις μέρες μας. Ήταν άλλωστε η πριγκίπισσα του λαού.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
1: Price, drop it.
2: Price, look out. You're under arrest.
1: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
3: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
2: Doctor.
5: I lost her. My lord! I can't believe this. I can't even die right.
6: We obviously have mutual control over our body.
2: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
7: Everybody's gonna be real disappointed.
2: No!
8: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right.
2: No, you have no right.
3: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
9: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
10: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
10: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
9: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Λοιπόν, 1 κιλό μακαρόνια, 2 κιλά ζάχαρη, 2 κιλά αλεύρι, 0.5 κιλό καφέ από τον καλό, κύριε Στέφανε. Από τον καλό, 1 κουτί μαρμελάδα.
1: Μου χρωστά έναν Αύγουστο. Έναν Αύγουστο.
2: Θα πάρει τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου.
0: Κουτί, κουτί, ακούς κύριε Στέφανε. Κουτί, είναι ευερίκοκο. Και βάλει και λιγουλάκι σαμπόνι.
1: Μου χρωστά έναν Αύγουστο.
2: Ο μισθός του θα είναι 5.000 το μήνα.
0: 2 κουτιά, κύριε Στέφανε, ναι, 2 κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Και άκου, κύριε Στέφανε, βάλε και 3 σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις.
1: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Έναν Αύγουστο.
0: Άκου, κύριε Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνες του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα. Και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε.

0: Γεια σας, βρε παιδιά, και καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Να είμαστε πάλι εδώ μαζί, κυρία Κουτροκόη. Καλώς ήρθατε.
1: Έχω μείνει άλαλη. Δεν βγαίνει τίποτα. Δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Γιατί?
1: Γιατί μου χρωστάς έναν Αύγουστο, κύριε Γρηγοριάδη.
0: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό το τραγούδι?
1: Μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Σημαίνει ότι τώρα αντί να είμαι εδώ μαζί σου, εδώ και με τους φίλους που μας παρακολουθούν, θα έπρεπε να είμαι σε μια ωραία παραλία. Να έχω παραμείνει εκεί στη σεζλόγκ μου, να απολαμβάνω το λαμπερό ήλιο, το φωτεινό ήλιο. Και να χαλαρώνω.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Είμαστε πάνω στο γραφείο και κάνουμε τη σύσκεψη πολυπληθής ομάδα του Άξιον τώρα που ξεκινάει σήμερα ξανά, κυρίες και κύριοι. Και αναρωτιόμαστε τι να σημαίνει, ρε παιδί μου, αυτός ο στίχος. Μου χρωστά έναν Αύγουστο σε ένα νησί που όλο το καλοκαίρι πια όπου κι αν έμπαινε, άκουγε αυτό το τραγούδι. Το ψάξα. Πώς με λες?
1: Είσαι ο απουσιολόγος της εκπομπής αυτής. Από την πρώτη μέρα τα ψάχνει όλα. Τα αναζητά όλα στο διαδίκτυο και τα βρίσκει.
0: Ξέρεις τι
1: και
0: σημαίνει?
1: Και σας ενημερώνει. Τι
0: λοιπόν,
1: σημαίνει?
0: Αυτό το τραγούδι αναφέρεται σε ανεκπλήρωτους έρωτες, σε ανεκπλήρωτες επιθυμίες.
1: Γι' αυτό και είναι χρωστούμενο, ε!
0: Και εξού μου χρωστάς και έναν Αύγουστο. Για όλους εσάς λοιπόν που σας χρωστούν ή χρωστάτε έναν Αύγουστο, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή σεζόν να έχουμε, παιδιά. Εδώ είμαστε, Άξιον τώρα, με την κυρία Κουτροκόη.
1: Να είστε όλοι και όλες καλά. Σιγά-σιγά επιστρέφουμε όλοι στο πόστο μας. Έβλεπα χθες την επιστροφή και των τελευταίων εκδρομέων του Αυγούστου, που σιγά-σιγά αποφασίζετε να επιστρέψετε και να ξεκινήσετε έτσι δειλά-δειλά τη δουλειά σας. Εμείς εδώ έχουμε συναντηθεί με τον Γιώργο από την περασμένη εβδομάδα, με την αρχισυντάκτριά μας τη Φιλιό Γιανακοπούλου.
0: Καλώς ήρθατε,
1: τη Χριστίνα
0: Τσιόκρη.
1: Κυρία Γιανακοπούλου, μας αρέσει που σας έχουμε στο αυτί μας φέτος. Και νομίζω ότι θα το διαπιστώσουν και οι τηλεθεατές μας.
0: Εμένα
1: στο γραφείο είναι ακόμη καλύτερα.
0: Μου αρέσει που σε έχω, κυρία Γιανακοπούλου, να ξέρεις.
1: Περάσαμε ωραία. Περάσατε ωραία, ελπίζουμε.
0: Θα σου πω κάτι. Έλα. Δεν θέλω να μας ακούσει ο κόσμος. Εντάξει.
1: Τι εννοείς?
0: Θα το πω στο αυτί σου, ρε παιδί μου, έτσι. Δεν θέλω να ακούσω. Καλό φθινόπωρο.
1: Καλό φθινόπωρο δεν θα πούμε. Καλό από καλό καιρό.
0: Ούτε
1: λέμε.
0: Αυτό θέλω να το ακούω.
1: Καλό από καλό καιρό, λέμε.
0: Καλό φθινόπωρο περιμένω να ακούσω τον Νοέμβριο.
1: Εντάξει, okay.
0: Συμφωνεί.
1: Θέλουμε να πούμε βεβαίως. Σύμφωνη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκινήσαμε λίγο ανάμεικτα. Δηλαδή, ξεκινήσαμε λίγο να αποχαιρετάμε μαζί τον Αύγουστο. Αλλά παρόλα αυτά, είδατε και τα πλάνα αυτά με την, έτσι, το περίφημο αυτό στιγμιότυπο από τη μυθική ελληνική ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία παίρνει αύξηση στο μισθό της. Και κύρ Στέφανε αρχίζει να παραγγέλνει λοιπόν από το τηλέφωνο τι να βάλει.
0: Γεμίζει
1: ο κύρ Στέφανο στο καλάθι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι λοιπόν, και το δικό μας το καλάθι υποτίθεται ότι από σήμερα και για 1700 περίπου προϊόντα θα ξεκινήσει να γεμίζει. Ο Ραφαήλ Κάμπερ θα μας πει το γιατί. Θα βγούμε αμέσως έξω στα παράθυρα της εκπομπής, έξω στον καλό συνάδελφο. Γεια σου,
0: Ραφαήλ. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή αρχή, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σεζόν να έχουμε, να είμαστε καλά.
0: Θέλω να μου πεις πόσο κερδισμένοι θα βγούμε, διότι εντάξει, δεν θέλω να μηδενίζουμε, ρε παιδί μου, κάθε προσπάθεια που γίνεται για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά αν δεν το δούμε και στην πράξη, βρε Ραφαήλ μου, αν δεν το δούμε και στην τσέπη μας, με εκπτώσεις της τάξης του 5%, του 7% σε κάποια βέβαια προϊόντα, σε κάποιους κωδικούς και μέχρι και 30%, εντάξει, τώρα δεν το λύσαμε και το πρόβλημα της ακρίβειας, παιδιά, δεν το αντιμετωπίσαμε.
2: Σωστά. Λοιπόν, από σήμερα ξεκινάει η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών για τα σούπερ μάρκετ. Αφορά περίπου 1.660 κωδικούς μέχρι στιγμής. Μπορεί να συμπεριληφθούν και άλλοι στο μέλλον. Η μέση μείωση βρίσκεται στο 7%, ενώ για συγκεκριμένα προϊόντα η μείωση φτάνει έως και το 30%. Μέσα λοιπόν σε αυτούς τους κωδικούς είναι και αρκετά βασικά προϊόντα, όπως είναι το γάλα, το τοστ, τα μακαρόνια, το κρέας, τα ψάρια, λαχανικά και φρούτα.
1: Όχι,
2: ενώ αυτή τη φορά συμπεριλαμβάνονται και τα σχολικά είδη. Είναι 450 κωδικοί και η μέση μείωση φτάνει περίπου το 10%. Ωστόσο, να πούμε πως η τελική τιμή μπορεί να είναι ακόμα φθηνότερα στα ράφια, γιατί αυτές οι μειώσεις συμπεριλαμβάνουν τις μειώσεις που έχουν βάλει οι προμηθευτές. Τα σούπερ μάρκετ, το καθένα, μπορεί να βάλει και δική του έκπτωση έως 2%. Επομένως, μπορούμε να δούμε...
0: Να είναι πολύ πιο κερδισμένοι, λέει, οι καταναλωτές.
1: Νομίζω
0: το θέμα, ξέρετε
1: ότι έχει
0: ποιο
1: ενδιαφέρον,
0: είναι.
1: Μισό λεπτάκι, να μας πεις λίγο σήμερα. Θα επισκεφθεί ο Γιώργος, θα επισκεφθώ εγώ και εσύ το σούπερ μάρκετ. Πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε, ο καταναλωτής πώς θα διαπιστώνει ότι αυτό είναι ένα προϊόν με μειωμένη τιμή, πρακτικά δηλαδή?
2: Σήμερα λοιπόν όταν επισκεφθούμε τα σούπερ μάρκετ θα δούμε ότι στα ράφια, στους κωδικούς οι οποίοι έχουν έκπτωση, θα υπάρχει ένα ταμπελάκι το οποίο θα αναγράφει ότι συμπεριλαμβάνεται στην εθνική πρωτοβουλία.
0: Όμως,
2: και
0: Ραφαήλ,
2: θα βλέπουμε ακριβώς την τιμή και πόσο...
0: Δεν θα αναγράφεται η πρώτερη τιμή. Mm-hmm. Άρα εγώ δεν θα ξέρω τι γλιτώνω, ναι, με αυτό το προϊόν. Θα έχει
2: αυτό
0: μόνο
2: ακριβώς
0: την τιμή υποτίθεται μειωμένη. Απλά, εάν δεν βλέπει ο καταναλωτής ότι πριν είχε, ναι, ρε παιδί μου, 1 ευρώ και τώρα έχει 95 ευρώ, 93 ευρώ, δεν μπορεί να καταλάβει και το τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Θα δούμε όλες τις λεπτομέρειες στις 11.30, οπότε και θα έχουμε τις ανακοινώσεις από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Θα συναντήσουμε και εσένα εκ νέου, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν.
0: Πάμε
1: να δούμε τους υπόλοιπους συναδέλφους.
0: Ξεκινήσουμε με τον Σπύρο Αλεξανδρή. Να πούμε καλημέρα, να πούμε καλή σεζόν και στον Σπύρο που θα είμαστε μαζί και την φετινή σεζόν. Γεωργία Τσάλη είναι μαζί μας επίσης. Γεια σου Γεωργία, σε καλωσορίζουμε και εσένα στην παρέα
1: και
0: του Action τώρα.
1: Να καλημερίσουμε και το Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης της Σίγμα Τηλεόρασης, τον κύριο Κυριάκο 56, ο οποίος είναι κοντά μας για αυτή την τραγωδία που είχαμε στα κατεχόμενα με τους 8 νεκρούς και τους 18 αγνοούμενους. Να ξεκινήσουμε από Κύπρο, να δούμε αν έχουμε κάποιο νεότερο, αν μη τι άλλο, για τους 18 αγνοούμενους. Κύριε 56, δεν ξέρω, οι έρευνες με το πρώτο φως της ημέρας έχουν εκ νέου ξεκινήσει. Καλή σας ημέρα από Ελλάδα.
3: Καλημέρα, καλημέρα από την Κύπρο. Όσο περνούν οι ώρες, η αγωνία μεγαλώνει για τους ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται στο ναυάγιο, ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 8 σωροί. Υπάρχει μια σύγχυση όσον αφορά τον ακριβή αριθμό των αγνοωμένων. Χθες βράδυ οι πληροφορίες έκαναν λόγο για 17 αγνοωμένους. Σήμερα το πρωί 18, κάποιοι ανεβάζουν τον αριθμό στους 23. Πάντως στο καταμαράν επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, 259 επιβάτες και 8 μέλη του πληρώματος. Μαθαίνουμε ότι μεταξύ των αγνοωμένων είναι και δύο αδέρφια, ένα αγόρι 6 ετών και ένα κορίτσι 12 ετών. Αγνοείται επίσης μια νεαρή μητέρα με τη μικρή της κόρη. Υπάρχει και μια έφηβη άλλη που είναι μέσα στους αγνοούμενους.
0: Κύριε συνάδελφε, έχουμε συλλήψεις. Σωστά. Έχουμε συλλήψεις και έχουμε,
3: ναι,
0: και μαρτυρίες που αν μη τι άλλο λένε πως ο καπετάνιος ήταν από τους πρώτους που εγκατέλειψε το καταμαράν.
3: Υπάρχουν πολύ σοβαρές καταγγελίες, γι' αυτό οδηγηθήκαν η ψευδοαστυνομία σε συλλήψεις. Οι καταγγελίες έγιναν από επιζώντες. Mm-hmm. Υπάρχουν για παράδειγμα μαρτυρίες από επιβάτες ότι 20 με 25 λεπτά μετά τον απόπλου το καταμαράν άρχισε να βάζει νερά. Ενημέρωσαν το πλήρωμα αλλά τους καθησύχασαν. Και τώρα ερευνάται αν υπήρξε σοβαρό πρόβλημα με ρογμές στο κήτος του πλοίου, στο κάτω μέρος του σκελετού δηλαδή του σκάφου. Οι μαρτυρίες λέει ότι η κατάσταση είχε γίνει ανεξέλεκτη, το πλοίο άρχισε να παίρνει κλίση, επιβάτες βρέθηκαν στη θάλασσα.
1: Μιλάμε για ένα καταπονημένο σκαρί, ένα παλιό σκάφος. Αυτό λένε οι πρώτες μαρτυρίες, τις οποίες ακούσαμε και από επιζώντες. Ένα παλιό σκάφος, το οποίο προφανώς δεν θα είχε γίνει και ο απαραίτητος έλεγχος, αν και εφόσον μετά τον απόπλου του είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Και επίσης μεταξύ των καταγγελιών είναι ότι το πλήρωμα δεν φρόντισε να προμηθεύσει με τα απαραίτητα σωσίβια τους επιβαίνοντες.
3: Σωστά, σωστά. Το σκάφος αυτό είναι του 2000 κατασκευής, είναι δηλαδή 26 ετών. Και ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα είναι αυτό που μόλις θίξατε. Οι επιζώντες καταγγέλνουν ότι δεν μοιράστηκαν σωσίβια σε όλους. Αρκετοί άνθρωποι αναγκάστηκαν να παλέψουν μόνοι τους για να σωθούν. Έχει υπάρξει μια χαρακτηριστική φράση ενός επιζώντα ότι ο καθένας γλίτωσε από μόνος του, με τις δικές του δυνάμεις.
0: Καταλαβαίνουμε τώρα.
3: Υπάρχουν ανθρώπων μέσα στη θάλασσα να φωνάζουν «σώσε με». Ο ίδιος λέει ότι κατάφερε να μαζέψει περίπου 35 με 40 άτομα έναν μόνος του.
0: Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο τώρα είναι το έργο των σωστικών.
3: Δεν επενέβησαν άμεσα όπως έπρεπε. Ναι.
0: Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι το έργο των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό των αγνοωμένων, όποιος είναι αυτός ο αριθμός, δεδομένου ότι το βάθος εκεί είναι περίπου στα 500 μέτρα.
1: 514,
0: αν λοιπόν έχουν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του σκάφους, καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο θα είναι ο εντοπισμός
1: τους.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αν χρειαστεί θα συνδεθούμε εκ νέου. Τώρα, στην Κυψέλη έχουμε μια φρικτή υπόθεση, μια ανατριχιαστική υπόθεση. Ο Σπύρος Αλεξανδρής θα μας δώσει την είδηση και τις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης. Έχει βρεθεί ένα βρέφος νεκρό μέσα σε δοχείο, σε σπίτι στο οποίο διέμενε οικογένεια, Σπύρο. Οικογένεια μάλιστα με 3 παιδιά και έναν ακόμη άνθρωπο.
4: Καλημέρα και καλή τηλεοπτική σεζόν.
0: Γεια σου, Σπύρο.
4: Αρχικά, πρόκειται ακριβώς για μια φρικιαστική υπόθεση, η οποία γίνεται όλο και πιο σκοτεινή, όσο ξετυλίγεται και προκύπτουν νέα στοιχεία από την έρευνα, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Αυτή την ώρα, μάλιστα, παρουσία εισαγγελέα, γίνονται έρευνες στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπου βρίσκεται και ο 43χρονος, ο πατέρας, ο οποίος συνελήφθη χθες. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Έγινε η καταγγελία από τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος ότι οι ένικοι, οι οποίοι φέρονται να έμεναν τις τελευταίες μέρες, ίσως και 2 εβδομάδες στο διαμέρισμα, δεν πλήρωναν και δεν έφευγαν. Η αστυνομία πήγε εκεί, εντόπισε μέσα 6 άτομα, τον 43χρονο, μια 28χρονη Γερμανίδα, η οποία επίσης συνελήφθη, μητέρα των 2 εκ των παιδιών φέρεται να είναι η Γερμανίδα, μια 15χρονη που φέρεται να είναι η κόρη του 43χρονου, ένας 26χρονος Αφγανός και 2 πολύ μικρά παιδιά, αγόρια 12 και 9 ετών. Όπως επίσης το πιο σοκαριστικό έβριμα το οποίο προέκυψε, ένα βρέφος, δεν έχει προσδιοριστεί αν ήταν βρέφος, αν είναι βρέφος ή έμβριο αυτό το έβριμα, το οποίο εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα, μέσα σε ειδικό δοχείο, σε φάση κατεψυγμένο. Να πούμε ότι δεν έχει διευκρινιστεί και θα διευκρινιστεί τις επόμενες ημέρες από την ιατροδικαστική έρευνα εάν το παιδί γεννήθηκε, νεκρό ή εάν απέβαλε η μητέρα του. Όπως επίσης δεν έχει διευκρινιστεί ποια ήταν η μητέρα του, αν δηλαδή ήταν η 28χρονη Γερμανίδα ή
1: γιατί η 15χρονη κοπέλα. Ορθώς το επισημαίνεις, γιατί η 15χρονη
0: είναι
1: έγκυος από το σύντροφό της, τον 26χρονο, ο οποίος διέμενε μαζί με την οικογένεια, μόλις 15 ετών έγκυος. Νομίζω τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά γύρω από αυτή την υπόθεση. Τα 2 ανήλικα πού βρίσκονται, Σπύρο?
4: Βρίσκονται στο ΠΕΔΟΝ για προληπτικές εξετάσεις. Τα παιδιά θα μεταφερθούν σε κάποια μονάδα φροντίδας σε πρώτη φάση. Ενώ να πούμε ότι έχουν συλληφθεί οι υπόλοιποι 4. Να πούμε ότι εγκυμονούσα φέρεται να είναι και η 28χρονη Γερμανίδα, ενώ από τις έρευνες στο διαμέρισμα έχουν προκύψει ευρήματα όπως κάμερες, κάποιες ταινίες LED και σύμφωνα με πληροφορίες και κάποια αντικείμενα σεξουαλικού περιεχομένου. Να δούμε εάν ενδεχομένως κρύβεται από πίσω και κάποια έκφανση με παιδική πορνογραφία. Όλα αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη τώρα. Βρίσκονται οι έρευνες σε εξέλιξη. Βρίσκεται και ο 43χρονος με χειροπέδες μέσα στο διαμέρισμα και δίνει εξηγήσεις στους αστυνομικούς.
0: Και το παρακολουθούμε βέβαια το θέμα. Πήγαινε μας γρήγορα και στην Αργυρούπολη, εκεί όπου είχαμε ένα περιστατικό με θύμα έναν 46χρονο.
4: Ο οποίος ισχυρίστηκε στους γιατρούς όταν έφτασε στο Τζάνιο αλλά και στους αστυνομικούς στη συνέχεια ότι πυροβολήθηκε από 4 άτομα που επιχείρησαν να τον απαγάγουν, να τον βάλουν σε ένα αμάξι. Αυτός αντιστάθηκε και στη συνέχεια τον πυροβόλησαν με πυροβόλο όπλο, προκαλώντας του διαμπερές τραύμα στον ώμο. Ο άντρας αυτός, 46 ετών, από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, βρίσκεται εκτός κινδύνου και θα δώσει λεπτομερή κατάθεση εντός της ημέρας για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Ισχυρίζεται ότι κάποιοι άγνωστοι άνδρες του επιτέθηκαν, τους οποίους δεν μπορεί για την ώρα να τους ταυτοποιήσει.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Γεωργία Τσαλή. Για πάμε και στην καλή συνάδελφο. Γεωργία, θα ξεκινήσουμε με μία είδηση από την Εθνική Αθηνών Λαμίας. Που τι έγινε εκεί, κάποια πήγαινε στο αντίθετο ρεύμα,
5: Ακριβώς. Την τελευταία στιγμή αποφεύθηκε τροχαίο που θα μπορούσε να έχει τραγικές συνέπειες στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, όταν ένα αυτοκίνητο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Τώρα να πούμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες του Σαββάτου στο ύψος του Σχηματαρίου, όπου σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψε κάμερα που βρισκόταν στο εσωτερικό ενός οχήματος.
1: Και με ταχύτητα κινείται ανάποδα και με μεγάλη ταχύτητα επίσης. Έτσι, να επισημάνουμε και αυτό. Δεν είναι ότι μπήκα κατά λάθος, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, πηγαίνω στην άκρη, μειώνω ταχύτητα, ανάβω αλάρμ, σωστά.
0: Εδώ
1: βλέπουμε ότι κινείται κανονικά, πηγαίνει στον προορισμό.
0: Όλος ο δρόμος δικός μου.
5: Ακριβώς, όπως φαίνεται λοιπόν και στο Όπως φαίνεται λοιπόν και στο βίντεο ντοκουμέντο, βλέπουμε το όχημα να κινείται στην αριστερή λωρίδα με αντίθετη κατεύθυνση, με ηλιγιώδη ταχύτητα. Ευτυχώς, ωστόσο, ο οδηγός του διερχόμενου οχήματος αντιλήφθηκε γρήγορα ότι ένα όχημα έρχεται κατά πάνω του και επιχείρησε έναν απότομο ελιγμό προκειμένου να αποφευθεί κάποια σύγκρουση.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεωργία, σαν αυτόν που στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, απίστευτο, απίστευτο, στο ΒΟΑΚ, που
0: έσπαγε
1: τα κολονάκια για να προσπεράσει τα οχήματα τα οποία προπορεύονταν και να μπαίνει μέσα. Και μάλιστα έσπασε τα κολονάκια, πέρασε τρία οχήματα και ξαναμπήκε σπάζοντας και το επόμενο κολονάκι για να συνεχίσει την πορεία του.
0: Σε έναν δρόμο που γίνονται έργα.
1: Καρμανιόλα. Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Σε έναν δρόμο που γίνονται έργα, έτσι. Δηλαδή πήγαιναν όλοι κανονικά και ο Νταΐς, ο Μάγκας, μπαπ, σπάζοντας εκεί κολονάκια. Να υποδεχτούμε έναν καλό φίλο, έναν πολύ καλό επιστήμονα και έναν πολύ αγαπητό και γνώριμο σε εσάς μετεωρολόγο.
1: Έναν πολύ καλό φίλο πάνω απ' όλα που είπε, Τάσος Αρνιακός.
0: Γεια σου, βρε
1: Πλέον Τάσο. Εδώ κοντά μας, στην οικογένεια του Άξιον.
0: Στην οικογένεια του Άξιον.
1: Πολλά χρόνια πριν, με τον Τάσο και οι δύο.
0: Βεβαίως και έχουμε συνεργαστεί.
1: Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες.
6: Μεγάλη μου χαρά.
1: Χαιρόμαστε πάρα
6: μεγάλη
1: πολύ
6: μου τιμή,
1: που είσαι εδώ μαζί
6: μεγάλη
1: μας.
6: Μεγάλη μου τιμή σε ένα υπέροχο ανερχόμενο κανάλι, το Άξιον 24. Είναι χαρά και τιμή μου να είμαι κοντά σας. Ευχαριστώ για την υποδοχή, τη θερμή υποδοχή.
1: Τώρα πες πόσο οικία αισθάνεσαι βλέποντας εμάς, έτσι τώρα, έτσι στο μετερίζει πολλά χρόνια στον Αντένα τότε, εγώ παλαιότερα, ο Γιώργος στη συνέχεια στο Καλημέρα Ελλάδα με τον Γιώργο Παπαδάκη, αλλά και τους συνεργάτες της εκπομπής, οι οποίοι και εκείνοι ήταν στον Αντένα στο παρελθόν και έχει συνεργαστεί.
6: Ναι, πράγματι αισθάνομαι σαν να είμαι στο ίδιο σπίτι, σε άλλο δωμάτιο.
0: Ναι.
6: Αυτή είναι η ουσία, πραγματικά.
0: Οικείο τελείως στο περιβάλλον.
6: Οικείο τελείως, λοιπόν, μεγάλη άνεση.
0: Όπου πήγαινα, όπου βρισκόμουν το καλοκαίρι, μου έλεγαν ήρθε ο κύριος Τάσος σε εσάς. Όχι Αρνιακός, ο κύριος Τάσος.
6: Ναι.
0: Είσαι ο κύριος Τάσος, ναι, που μπαίνεις μέσα στα σπίτια μας.
6: Πραγματικά, πραγματικά.
0: Σε περιμένει ο κόσμος πώς και πώς. Να ενημερωθεί από εσένα για τον καιρό, Τάσο.
6: Την εισπράττω αυτή την αγάπη. Μπράβο. Και την ανταποδίδω όσο μπορώ περισσότερο.
1: Ωραία. Τώρα, πώς φεύγει ο Αύγουστος, πώς μπαίνει ο Σεπτέμβριος.
6: Το πώς φεύγει ο Αύγουστος, ζεστός φεύγει ο Αύγουστος. Πήραμε μια ανάσα το Σαββατοκύριακο κάποιας δροσιάς. Αλλά όμως από σήμερα θα αρχίσει πάλι η θερμοκρασία να ανεβαίνει.
0: Πάλι,
6: μη φοβόσαστε, όχι σαραντάρια. Τα σαραντάρια μας τελειώσανε για φέτος.
1: Αυτό πιστεύω. Εντάξει, λίγα ήταν στην Ελλάδα.
6: Σε
1: πολύ
6: σχέση
1: λίγα
6: με την Ευρώπη, ούτε να το συζητάμε. Η Αθήνα δεν έπιασε 40 βαθμούς Κελσίου καθόλου αυτό το καλοκαίρι. Πολύ καλά πήγαν τα πράγματα, με 1,5 καύσωνα σε σχέση με τους 5 της Ευρώπης, που δεν είναι και συνηθισμένοι. Και έτσι φαίνεται θα πορευτούμε μέχρι περίπου και τις 10 του μηνός. Από τις 10 του μηνός και μετά.
1: Με το κουδούνι δηλαδή. Μέχρι το πρώτο κουδούνι.
6: Ναι, ναι. Μια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας περιμένουμε την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο. Αλλά μετά πάλι θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Έτσι λοιπόν πιο αναλυτικά για αύριο.
0: Σήμερα.
1: Για σήμερα, έτσι. Θα δούμε τώρα.
6: Το είδαμε. Λοιπόν, περιμένουμε για σήμερα ηλιοφάνεια στη χώρα με ασθενείς ανέμους στο Ιόνιο, ηλιοφάνεια με λίγες βροχές και μπόρες μόνο στην περιοχή της Πίνδου από την Ήπειρο μέχρι και την Πελοπόννησο, όλη η κορυφογραμμή αυτή. Θα έχουμε κάποιες βροχές και μπόρες μικρής διάρκειας και έντασης, ενώ οι άνεμοι ασθενείς στο Ιόνιο, 3 με 4 από φόρτο πολύ, στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 5, τοπικά τα 6 μποφόρ και κυρίως τα 6 στα 12. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 34-35 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 36-37, στα νησιά τους 27 στις Κυκλάδες, δροσιά τους 30 όμως, 31 στην Κρήτη και τα 12.
0: Κουτροκόη, για Κυκλάδες είμαστε.
1: Για Κυκλάδες, γιατί όχι, πάμε. Εγώ μαζί σου.
6: Στην Αττική περιμένουμε. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις.
1: Εδώ είμαστε Θεσσαλονίκη, εδώ είμαστε Αττική, ωραία.
6: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Ασθενείς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στον Σαρονικό. Στον Εβοϊκό όμως θα είμαστε στα 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, λίγο υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή.
0: Τα τριάρια και τα τεσσάρια, Τάσο μου, μπροστά στα μποφόρ που είχαμε. Και τον Αύγουστο και τον Ιούλιο.
1: Εντάξει, τα γνωστά μελτέμια του Αυγούστου.
0: Νομίζω ότι φέτος η ένταση των ανέμων ήταν πολύ
6: έντονη. Γι' αυτό δεν είχαμε και πολύ ζέστη.
0: Έτσι.
6: Αλλά απ' την άλλη είχαμε φωτιές.
0: Ναι,
6: δηλαδή, ουδέν κακού να μηγές καλού. Δυστυχώς αυτή η τραμπάλα ζέστη.
0: Όμως, πολλές ημέρες συνεχόμενες οι άνεμοι.
6: Ναι, βέβαια.
0: Και
6: βέβαια,
0: με ένταση άνεμοι.
6: Με ένταση, έτσι, ναι, βέβαια. 9, φτάσαμε 9. Ναι. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη τώρα, περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα, ξέρεις, το Χορτιάτι θα βγάλει λίγα σύννεφα και δεν αποκλείται να ρίξει κανένα ψηλόβροχο.
1: Αλλά όμως... Όμως θα τα πει χιόνι.
6: Όχι.
1: Έλα τα σύννεφα.
6: Καμιά μπόρα μικρής διάρκειας και έντασης. Ασθενείς ανέμου στο θερμαϊκό, 3 με 4 θαλάσσιες αύρες δηλαδή, και θερμοκρασία από 22 έως

0: ζεστή περιοχή τα Μέγαρα. 32 στον Πειραιά με θαλάσσια άβρα, 34 στην Κηφισιά η μέγιστη, Λιακάδα παντού, 32 στη Γλυφάδα, όπως και στο Λαύριο.
1: Πάντως, καλοκαιρία βλέπουμε καλοκαιρία, γενικά.
0: Καλός
1: πολύ καιρό, γρήγορα να μας πεις.
2: Οι θάλασσες μας επίσης θα είναι, έτσι. Οι θάλασσες θα είναι καλές.
0: Ναι. Οι θάλασσες είναι καλές υπό την έννοια του κυματισμού.
2: Ναι.
0: Κατά τα άλλα, ζεστές θάλασσες.
2: Ναι, σαφώς.
1: Με
2: καλά,
1: την
2: σαφώς.
1: Τραγωδία αυτή που είχαμε στην Κύπρο. Με το θάνατο του ελληνοκύπριου επιχειρηματία. Βλέπουμε τα πλάνα. Ναι. Πώς και δεν δόθηκε ένα σήμα. Τόσο ξαφνικό ήταν αυτό το Μπουρίνι. Δόθηκε ένα σήμα για απαγόρευση.
0: Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κύπρου είχε βγάλει προειδοποίηση για ένταση ανέμου. Ήταν ένα Μπουρίνι. Εσείς οι Βόρειοι τα ξέρετε, ναι, τα μπουρίνια αυτά.
2: Αυτή εκεί όμως
0: δεν είναι συνηθισμένη αυτή την εποχή σε τέτοιου είδους καιρική κατάσταση. Ήταν ένα βαρομετρικό χαμηλό που ξεκίνησε από την Κρυμαία, από την Ουκρανία, πέρασε μέσα από την Μαύρη, από τον Εύξεινο Πόντο, πέρασε από την Τουρκία και κατέληξε στην Ατάλεια. Στην,
2: ναι. Αυτή η θάλασσα του Αραχή εξηγείται.
0: Εξηγείται, γιατί ήρθαν ψυχρές μάζες από την Ουκρανία, βρήκαν τις ζεστές μάζες της Μεσογείου που έκαιγε η Μεσόγειος, συγκρούστηκαν και με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καταιγιδοφόρα σύννεφα, υδροστρόβιλοι και με τα καταστροφικά αποτελέσματα. Τοπικά οι άνεμοι φτάσαν τα 8, 9 και 10 μποφόρ και μάλιστα στροβιλιζόμενοι.
2: Μάλιστα.
1: Τάσο, ναι, να σε ευχαριστήσουμε
0: εγώ
1: πολύ. Τάσο Σαρνιακός, καθημερινά εδώ μαζί μας στην παρέα μας από νωρίς το πρωί με τον
2: μόνο,
1: Νίκο και την Αλεξάνδρα.
2: Και όχι μόνο.
1: Όχι μόνο.
2: Και στα δελτία.
1: Εννοείται. Ένα
0: ναι, θα αναλασσόμαστε με τον εξαιρετικό συνάδελφο, τον Δημήτρη του Παπαϊωάννου. Εξαιρετικό συνάδελφο.
2: Γεια σας, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Τσιόκρη.
1: Έλα λαμπερό κορίτσι.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Καλή σεζόν.
3: Καλή
1: και επίσημα
3: σεζόν.
1: Εδώ
3: καλή
1: στον αέρα να ευχηθούμε.
3: Και επίσημα.
2: Με ευχάριστες ειδήσεις.
3: Κυρίως αυτό.
2: Μπράβο.
3: Με ευχάριστες ειδήσεις. Εγώ προς το παρόν.
2: Αυτές τις ωραίες πόλεις ξέρω εγώ.
3: Θα σε πάω να χορέψεις.
2: Α, θέλω.
3: Έχεις πάει στα Χάμπτονς.
2: Όχι.
3: Όχι.
1: Παιδί από χρυσάφι έχει γίνει αυτό.
3: Πραγματικά.
1: Αγίος, έτσι.
3: Πραγματικά. Θέλω λίγο να δούμε τους δισεκατομμυριούχους ομογενείς. Πώς διασκέδασαν λοιπόν στο λαμπερό Blue Dream Gala.
2: Έτσι και εγώ διασκεδάζω.
3: Εδώ βλέπεις τα μαντήλια.
2: Ναι.
3: Του έριχναν και δολάρια εκτός από λουλούδια.
2: Ναι.
3: Τον βλέπουμε λοιπόν εδώ, τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Περίπου 800 καλεσμένοι θέλω να σας πω ότι βρέθηκαν εκεί τις τελευταίες μέρες. Κοιτάξτε. Τα βλέπετε.
1: Έτσι τραγουδάμε και εμείς, Χριστίνα.
4: Εγώ και τραγουδάω και χορεύω μαζί.
1: Για ό,τι θες. Το αρκούδι κάνουμε, αν θέλεις.
3: Πέρασαν πολύ καλά, λοιπόν, όπως βλέπουμε
1: φαίνεται,
3: στα πλάνα.
2: Μπράβο στον Κωνσταντίνο.
1: Οι καρτοπετσέτες μετατράπηκαν σε δολάρια στη συνέχεια. Τώρα, πάμε Anne Hathaway.
3: Anne Hathaway, Tom Cruise, Days of Thunder 2. Βλέπουμε το βίντεο το οποίο ανήρτησε στο Instagram ο Tom Cruise. Θυμάστε την ταινία του 1990, Days of Thunder.
1: Εννοείται.
3: Λοιπόν, τότε ποια ήταν η συμπροταγωνίστριά του, η Nicole Kidman.
1: Ναι.
3: Εκεί γνωρίστηκαν και στη συνέχεια παντρεύτηκαν και παρέμειναν παντρεμένοι για 10 χρόνια.
2: Μην βάζει ιδέες,
1: ευτυχώς είσαι παντρεμένος.
3: Θέλω να παρατηρήσετε καλά το βίντεο, η Anne Hathaway είναι έγκυος.
2: Είναι
3: έγκυος στο τρίτο παιδί της. Είναι έγκυος στο τρίτο παιδί.
1: Στην πρεμιέρα της Οδύσσιος και πάει με την κυλίτσα της.
3: Ακριβώς. Την περιμένουμε λοιπόν την ταινία. Θα κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο του 2028.
2: Ωραία.
3: Και τώρα θέλω να μου πείτε πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας όταν φτάσατε 78 ετών.
1: Ξέρεις τι σκέφτηκα. Κάτσε να φτάσουμε.
3: Με το καλό μακάρι να φτάσουμε. Αν φτάσουμε, πάντως εγώ θα ήθελα να είμαι εδώ. Σαν τη συγκεκριμένη ηλικιωμένη στην Τουρκία,
2: ρε,
3: την Εζακέτ Τέιζε. Είναι δίπλα λοιπόν στο DJ Μουλαζίμ. Είναι μια πραγματοποιείται συναυλία
1: τώρα,
3: στην πιέστε, πόλη.
1: Δεν θες αυτή να τη βρεις και να τη ρωτήσεις. Με τι ασχολήθηκες στη ζωή σου, ρε παιδί μου. Πώς έζησες, πώς μεγάλωσες.
2: Ο DJ ο εγγονός της είναι, μωρέ. Ο εγγονός της είναι.
1: Και δεν και ο εγγονός της να είναι, ρε φιλιά. Πώς μπορεί να αντέχει να πούμε τέτοια ώρα να χορεύει το 8 χρονών.
3: Το απολαμβάνει, έχει γίνει viral, θέλω να σας
1: πω. Πού ήταν η ίδια.
3: Ένα από τα χαρακτηριστικά σημαντικά της βραδιάς.
2: Είναι στο ρυθμό κανονικά, έτσι.
1: Σε ποιο πανηγύρι ήταν εδώ στην Ελλάδα που την πήγανε με το φορείο, την ηλικιωμένη στο πανηγύρι. Πριν από μια εβδομάδα,
3: τώρα,
1: δύο, που βγήκε
3: εβδομάδα,
1: το θέμα,
3: ναι,
1: που την έβλεπα την ηλικιωμένη στο πανηγύρι,
3: να
1: που την πήγανε οι συγγενείς,
3: ακριβώς,
1: για να μην
3: ακριβώς
1: χάσει το πανηγύρι.
2: Το λέει η ψυχούλα της. Μπράβο της. Πώς λένε για Γιούλα, Ζακέτα, πώς είπε.
3: Νεζακέτ Τέιζε.
2: Νεζακέτ, τέλεια. Μπράβο και στην Νεζακέτ, μπράβο και στον εγγονό της που παίζει και δίπλα μουσική.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας, Χριστίνα.
1: Πάμε να καλωσορίσουμε εδώ στην εκπομπή και τη φετινή σεζόν. Ο Γιώργος Καλιακμάνης κοντά μας στο

0: στούντιο, επίτιμο πρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων. Ελπίζουμε να είστε γουρλή, κύριε Καλιακμάνη.
1: Εσεί τι λέτε?
2: Νομίζω ότι.
3: Καλή σεζόν έχουμε.
1: Το έχω αποδείξει.
0: Έτσι, έτσι. Τώρα, να μα ενημερώνουν ότι πρέπει να συνδεθούμε και με τον Δήμαρχο Πλατανιά, τον κύριο Γιάννη Μαλανδράκη, για αυτή την τραγωδία που είχαμε. Γεια σας, Δήμαρχε. Σε πισίνα ξενοδοχείου.
4: Γεια σας, κύριε Δήμαρχε.
0: Με το 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία, είχε πάει για διακοπές στο Πλατανιά Αχανίων.
4: Και εκεί δυστυχώς
0: έχασε τη ζωή του το κοριτσάκι. Στην πισίνα του ξενοδοχείου. Ακόμη παραμένει αναπάντητο, Μάνο Τριγώνη, το αν υπήρχε ή όχι ναυαγοσώστης στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο.
5: Γιώργο, αυτό διερευνούν οι αστυνομικές αρχές για το αν, δηλαδή, αν υπήρχε ναυαγοσώστης στη πισίνα σε εκείνη τη στιγμή. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ξενοδοχειακή μονάδα ισχυρίζεται ότι το κοριτσάκι, το 11χρονο, είχε καταρρεύσει πριν βρεθεί εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του στο νερό της πισίνας. Ωστόσο, παραμένει ερωτηματικό το πόση ώρα παρέμεινε αβοήθητο, καθώς επικοινωνήσαμε με στελέχη του ΕΚΑΒ Χανίων και μας ενημέρωσαν ότι αυτό πρέπει να διευκρινιστεί. Είναι ένα τραγικό περιστατικό και είναι το δεύτερο που καταγράφεται στην Κρήτη από τις 25 Ιουλίου, οπότε και στον Καβρό από Κορώνου είχε σημειωθεί άλλο ένα τραγικό περιστατικό με ένα δίχρονο αγοράκι να χάνει τις αισθήσεις του σε πισίνα ξενοδοχείου.
4: Πάντως, κύριε Δήμαρχε, τώρα τελειώνει η σεζόν. Είναι αρκετά όμως τα περιστατικά που μας απασχόλησαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και αναρωτιόμαστε, αυτοί οι έλεγχοι τελικά γίνονται, δεν γίνονται? Τηρούνται όσα ο νόμος προβλέπει, δεν τηρούνται όσα ο νόμος προβλέπει? Ποιος είναι υπεύθυνος για όλα αυτά?
6: Λοιπόν, για να πούμε κάτι, καταρχήν η σεζόν δεν τελειώνει. Στην Κρήτη η σεζόν θα ξέρετε ότι είναι τουλάχιστον μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Ο Σεπτέμβριος είναι ένας από τους πιο δήμους με τη μεγαλύτερη κληρότητα στην τουριστική μας περίοδο. Οπότε να ξέρουμε και για τους τηλεθεατές σας ότι είμαστε σε full περίοδο. Εντάξει, το δεύτερο είναι ότι ό,τι αφορά τους ναυαγοσώστες. Όχι, το λέω για την ευθύνη που έχουμε. Δεν το λέω μόνο για την επισκεψιμότητα, okay, σε σχέση με το ερώτημά σας. Που σημαίνει ότι εμείς τους ναυαγοσώστες, π.χ. στις παραλίες μας, αυτές που είναι δημόσιες και είναι πολυσύχναστες, για να καταλάβετε, για το Δήμο Πλατανιά είναι 20 τον αριθμό, δεν είναι ούτε μία ούτε δύο. Εξακολουθούμε και έχουμε την στελέχωση και την επάνδρωση που απαιτείται τουλάχιστον μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Απ' την άλλη, βεβαίως, τα ξενοδοχεία έχουν την υποχρέωση, εφόσον έχουν τις υδατοξαμενές, τις λεγόμενες πισίνες, και οι οποίες έχουν τη συγκεκριμένα βάθη, υποχρεούνται να έχουν ναυαγοσώστη, ο οποίος έχει το ανάλογο στοιχείο.
0: Στο συγκεκριμένο εξ όσων
6: γνωρίζω, γιατί ερώτησε για τον έλεγχο κ. Γρηγοριάς και να απαντήσω και γι' αυτό. Εξ όσων γνωρίζω το συγκεκριμένο περιστατικό, η διοκτησία, εξ όσων γνωρίζω, καλό, αυτό είναι θέμα ελέγχου για να ταυτοποιηθεί και να πιστοποιηθεί, είχε τον απαραίτητο ναυαγοσώστη για την συγκεκριμένη δεδοξαμενή πισίνα. Τώρα, τη συγκεκριμένη στιγμή, τι συνέβη και γιατί το παιδί βρέθηκε μέσα στην πισίνα, ανέστητο, χωρίς αισθήσεις, και αν αυτό ήταν απόρρια προηγουμένως παθολογικών περιστατικών ή πνιγμού, αυτό θα μας το πει.
4: Το αποτέλεσμα της έρευνας.
6: Ακριβώς.
0: Ήταν παρόν, ωστόσο, ο ναυαγοσώστης. Δήμαρχε, εσείς εκεί τώρα γνωρίζεστε μεταξύ σας, τα συζητάτε αυτά, φτάνουν οι πληροφορίες στα αυτιά σας. Ήταν παρόν ο ναυαγοσώστης?
6: Εγώ γνωρίζω ότι υπήρχε εκ την ιδιοκτησία, ξαναλέω, ο ναυαγοσώστης, ο οποίος είχε τη συγκεκριμένη ευθύνη και επόπτευση της συγκεκριμένης πισίνας. Και ότι οι άνθρωποι, από όσο γνωρίζω πάλι, είχαν μόλις φτάσει και ήταν στην άφηξή τους. Έτσι, και ήταν και οι γονείς στην ίδια περιοχή. Τώρα, τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα ξέρω εγώ. Αν το παιδί ξέφυγε της προσοχής ή αν ο ναυαγοσώστης εκείνη τη στιγμή κοίταζε δεξιά, ξέρω ότι τυπικά υπήρχε διαδικασία. Το ουσιαστικό θα το κρίνει η διαδικασία που έχει ξεκινήσει και η έρευνα.
1: Αν ήταν εκεί ο ναυαγοσώστης, το παιδί θα είχε πνιγεί. Ποιο ρωτάμε τώρα?
0: Το ρωτώ, απλό, κύριε Καλιακμάνη, ναι, όχι, γιατί σωστά, είναι το βασικό.
1: Σωστά το ρωτάτε.
0: Γιατί ακόμη
1: αλλά
0: και αν ήταν.
1: Δεν είναι φοβερό?
0: Ακόμη και αν ήταν και δεν είδε το Κουτροχώη, παιδί. Και αυτό είναι θέμα.
1: Ναι, γιατί το λέω? Δεν είναι φοβερό όμως που δεν μπορεί να πει κάποιος, ναι, ήταν ναυαγοσώστης. Έπεσε μέσα και δεν πρόλαβε το παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Ψάχνουμε να δούμε, ήταν το ξενοδοχείο.
4: Και έχουν περάσει και πόσες ώρες επίσης.
1: Είχε, ο Δήμαρχος καλά το λέει.
0: Καλά
1: ήταν, υπήρχε ναυαγοσώστης για την πισίνα. Το θέμα ήταν εκεί. Αν ήταν εκεί, γιατί δεν βούτυξε να πιάσει το παιδί και να το βγάλει και να σωθεί το παιδί? Άρα, προφανώς, θα το δείξει όμως η έρευνα, να μην προκαταβάλουμε. Θα δούμε αν ήταν ή δεν ήταν. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να το δούμε αυτό με τις
6: πισίνες. Είναι εκατοντάδες τα ξενοδοχεία. Είναι δεκάδες χιλιάδες οι κλίνες, όχι μόνο στο Δήμο Βλαντανιά.
1: Θα πρέπει να είναι εκατοντάδες και οι ναυαγωσώστες.
6: Και κατά αναλογία θα πρέπει να υπάρχουν και ανάλογοι πιστοποιημένοι ναυαγωσώστες για να μπορούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις. Αλλά το αναφέρω αυτό για να μην υπάρχει η αίσθηση ότι δεν υπάρχει καμία επόπτευση ή κάλυψη του χώρου, γιατί μιλάμε τώρα για δεκάδες χιλιάδες κλίνες. Και γι' αυτό και εμείς το σταθμό ως Δήμος, στο κομμάτι που μας αναλογεί, τουλάχιστον στο παραλιακό μέτωπο, να έχουμε πάρα πολλούς ναυαγωσώστες, τους οποίους, να ξέρετε, κυρία Κουτρουκό και κύριε Γλωριάδη, ότι κοστίζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Το κράτος για αυτά δίνει ένα τρίτο περίπου του ποσού, τις 200, τις 700, για να καταλάβετε. Τα δε μισθώματα των παραλίων και όλα αυτά που νομίζω ο κόσμος τα παίρνουν οι Δήμοι. Μετά από το 24 που άλλαξε ο νόμος και μέχρι τώρα, στην ουσία δεν τα έχουν αποδώσει.
0: Η αξία της ανθρώπινης ζωής, το αντιλαμβάνεστε, Δήμαρχε, ωστόσο, είναι ανεκτήμητη.
6: Το αντιλαμβάνουμε, αλλά πρέπει να μας δίνετε.
0: Έχετε τα δίκια σας, πρέπει να διεκδικήσετε κι εσείς.
6: Δεν μπορεί να μοιράζει ευθύνες μόνο.
0: Δεν μπορούμε να έχουμε παραλίες χωρίς ναυαγωσώστες. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Κατανοητό. Κατανοητό. Ο Δήμος έχει 20 πύργους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το Μάνο Τριγόνι.
6: Είστε καλά.
2: Γεια σας. Λοιπόν, κύριε Καγιακμάνη.
1: Χρεώνουν τις ξαπλώστρες πανάκριβα, αλλά οι ναυαγωσώστες δεν υπάρχουν. Δεν γίνεται αυτό.
2: Κοιτάξτε,
1: θα τώρα πληρώσουν κιόλας και οι ναυαγωσώστες.
2: Η αλήθεια είναι ότι σε παραλίες εγώ βλέπω ναυαγωσώστες.
1: Υπάρχουν, ναι.
0: Στα ξενοδοχεία είναι το θέμα.
1: Εκεί είναι το θέμα.
2: Δεν είναι στα παιδάκια.
1: Στις παραλίες
2: θέλουμε λίγο να πάμε στο θέμα της Κυψέλης, κύριε Καγιακμάνη, που από το πρωί ανατριχιάζουμε όλοι. Να μας πείτε τι πληροφορίες επιπλέον έχετε εσείς.
1: Καταρχήν να πούμε πολύ γρήγορα το story. Ένας ημεδαπός που νοικιάζει ένα διαμέρισμα για Airbnb στην Κυψέλη καλεί την αστυνομία και λέει ότι εκεί μένουν κάποιοι οι οποίοι όχι μόνο δεν φεύγουν γιατί δεν με πληρώνουν, αλλά κάνουν και χρήση ναρκωτικών. Μέχρι να πάει η αστυνομία περνάει μια ομάδα Δίας. Αυτός βλέπει την ομάδα Δίας, τους σταματάει, τους λέει «Ελάτε γιατί συμβαίνει αυτό και αυτό». Αυτό που είπε άλλωστε και στο τηλεφώνημα που έκανε στην αστυνομία. Η ομάδα Δίας πάει, χτυπάει το κουδούνι, ανοίγουν κάποιοι, τους ρωτάνε κάποια πράγματα, βλέπει η ομάδα Δίας ότι έχουν μια περίεργη συμπεριφορά, αντιλαμβάνονται ότι κατέχουν ναρκωτικές ουσίες, βλέπουν ότι είναι χρήστες, κατέχουν ναρκωτικές ουσίες, τους προσαγάγουν στο τμήμα, μαζί παίρνουν και δύο βαλίτσες οι οποίες ήταν έτοιμες, τις είχαν κλείσει, είχαν βάλει πράγματα, τις είχαν κλείσει, προφανώς για να φύγουν. Mm-hmm. Παίρνουν τις βαλίτσες αυτές λοιπόν, πάνε στο τμήμα. Η διαδικασία ποια είναι, από τη στιγμή που βλέπουμε ότι είναι χρήστες ναρκωτικών και έχουν ήδη στην κατοχή τους ναρκωτικές ουσίες, ελέγχονται σωματικά, γίνεται σωματική έρευνα, αλλά και των αποσκευών τους, ό,τι έχουν μαζί. Ανοίγουν τις βαλίτσες η ομάδα Δίας, βλέπουν λοιπόν στη μία βαλίτσα ότι υπάρχει ένα δοχείο. Ανοίγουν το δοχείο και βλέπουν ένα μωρό. Το μωρό ήταν περίπου 7 με 9 μηνών, αυτό λέει ο ιατροδικαστής. Θα το εξετάσει
0: μηνών,
1: όμως.
0: Μηνών, λέτε.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Μάλλον στον 8ο μήνα απέβαλε αυτή που απέβαλε.
2: Ναι, ναι.
1: Ή αλλιώς, αν έγινε με άλλο τρόπο η θανάτωση του παιδί, το παιδιού, δεν ξέρουμε. Αυτό θα ο ιατροδικαστής θα ελέγξει. Πόσο καιρό ήταν στην κατάψυξη, πόσο μηνών ακριβώς ήταν το βρέφος. Όταν απευλήθηκε από τον οργανισμό.
2: Σε ποια εβδομάδα κοίησης.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: ναι.
1: Και σε ποιον ανήκει.
2: Ναι, ναι,
1: ποια ήταν η μητέρα του βρέφους.
0: Αυτό είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθεί μέσω της μεθόδου DNA.
1: Έτσι
0: για τη μητέρα ή την
1: DNA
0: κόρη,
1: από
0: κύριε
1: όλους.
0: Καλιακμάνη.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί υπάρχουν.
0: Όπως και ο πατέρας.
1: Μια γυναίκα 26 χρονών έγκυος, υπήκοος Γερμανίας. Ένας 45χρονος ημεδαπός σύντροφος της Γερμανίδας. Υπάρχουν άλλα δύο ανήλικα. Μαζί με τη 15χρονη.
2: Η οποία και αυτή ήταν
1: έγκυος. Και ένας Αυγανός.
2: Από τον 26χρονο, λέει, ο οποίος και αυτός ήταν πρώην σύντροφος της 45χρονης.
1: Δηλαδή ένα μπέρδεμα μεγάλο.
2: Με θύματα παιδιά.
1: Ένα μπέρδεμα, εγώ θα πω το εξής.
2: Έχουμε δύο παιδιά, κύριε Καγιακμάνη, έχουμε δύο παιδιά, τα οποία έχουν μεταφερθεί στο Πέδον, αν δεν κάνω λάθος. Να πούμε μια καλημέρα και στον κύριο.
0: Ανήλικα, τα αδέρφια της 15χρονης. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Να μας δώσετε λίγο, σας ευχαριστώ
3: πολύ. Με καλές ειδήσεις.
2: Αμήν. Όλοι το ευχόμαστε, αλλά δεν μας αφήνει επικαιρότητα. Τι στοιχεία έχουμε για τα δύο τα αδερφάκια που έχουν μεταφερθεί εκεί στο νοσοκομείο?
3: Κοιτάξτε, τα δύο αδερφάκια είναι στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή, όπως είναι και άλλα δεκάδες παιδιά, παρκαρισμένα εκεί. Το ζήτημα είναι να υπάρξει κράτος πρόνοιας επιτέλους, να υπάρξουν προνοιακές μονάδες προκειμένου τα παιδιά αυτά να τα υποδεχθούν για να ξεκινήσω μια φυσιολογική ζωή. Γιατί
0: σε τι κατάσταση, κύριε Γιαννάκο, είναι τα παιδιά, να μας πείτε, και αν ήδη έχουν εξομολογηθεί, αν έχουν εξομολογηθεί στους ανθρώπους εκεί, στο Πέδον, τι ακριβώς έχει συμβεί, αν γνώριζαν δηλαδή αυτό το μακάβριο έβριμα μέσα στο σπίτι.
3: Δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ γι' αυτό αργότερα, γιατί είμαι σε μια συνεδρίαση τώρα και δεν μπόρεσα να πάρω τηλέφωνο.
2: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε.
1: Πάντως αυτό μπορεί να μας βοηθήσει και ο Μιχάλης, γιατί γνωρίζει τα θέματα, είναι ο καθήλυνα αρμόδιος. Μια γυναίκα που είναι στον 8ο μήνα, για να γεννήσει, να αποβάλει, πρέπει να έχει πόνους. Έτσι δεν είναι, Μιχάλη?
3: Βέβαια.
1: Γιατί δεν πήγε κανείς στο νοσοκομείο. Δεν πήγε κανείς στο νοσοκομείο με πόνους. Που σημαίνει ότι ήθελαν να αποκρύψουν την αποβολή αυτή.
2: Προφανώς, ή τη γέννηση του παιδιού. Γιώργο μου, για να το κρατούν και 8.
1: Όχι, έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία αυτό.
2: Μέσα σε ένα δοχείο, γιατί σε ψυγείο.
0: Ναι. Και επίσης τώρα, τι συζητάμε, η αποβολή σε αυτούς τους μήνες εγκυμοσύνης, κύριε Καλιακμά, είναι σαν μια κανονική γέννα. Δεν είναι ότι αποβάλλει η γυναίκα.
3: Όμως πρέπει να το δούμε σαν δολοφονία αυτό πια.
0: Σαφώς, κύριε Γιαννάκο, δεν λέω αυτό.
3: Μιλάμε για βρέφος.
1: Γιατί το λέω.
3: Γεννήθηκε, είτε νεκρό είτε ζωντανό.
1: Ότι ήθελαν να αποκτήσει.
3: Έχουν ευθύνη οι γονείς, δηλαδή η μητέρα κτλ., που δεν πήγε σε νοσοκομείο.
2: Κάτι, κάτι τελευταίο να πει ο κ. Καλιακμάνης.
1: Γιατί το λέω αυτό?
2: Ευχαριστήσουμε.
1: Είναι γεγονός ότι ήθελαν να αποκρύψουν τη γέννα. Αλλά μήπως ήθελαν να την αποκρύψουν γιατί το παιδί δεν ανήκει στην 28χρονη αλλά στη 15χρονη? Και δεν θα πήγαιναν ποτέ στο νοσοκομείο, γιατί τότε που το απέμενε ήταν 14. Γι' αυτό το λέω, ότι απέκρυψαν το πτώμα, το έμβριο και το βάλαν στην κατάψυξη, και αυτό είναι τρελό εντελώς. Για ποιο λόγο να το βάλαν στην κατάψυξη?
2: Δεν μπορούμε να βρούμε λόγο.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Καλιακμάνη.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε Γιαννάκο, ευχαριστούμε και εσάς. Πάμε
0: είναι
2: στο πρώτο μας διαφημιστικό.
0: Το πρώτο διαφημιστικό τη σεζόν. Σας αφήνουμε για λίγα λεπτά και επιστρέφουμε με καλή παρέα, έτσι.
2: Πάντα.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.
16: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
17: Τερούκης.
18: Tell me it's not true. See you, right?
16: Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
19: I just met the owner of the new Vic.
20: You did not say that he was cute.
19: Didn't notice. I'm spying on my friend.
21: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
19: I imagine I'll be seeing even more of you now.
21: Sorry about that.
19: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
21: I asked Jonah to write the messages for me.
20: So Lena and Jonah did all the talking for us?
22: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
23: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
16: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Τι λέτε ρε παιδιά.
1: Ούτε καν.
2: Εγώ φοράω και σακάκι.
1: Ούτε καν. Γιατί εγώ τι φοράω. Για δώσω.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Δεν γίνεται. Εδώ είναι αγώνας. Βλέπεις.
2: Το 99%. Δεν μπορώ να βγάλω τη γλώσσα έξω. Είναι αντιτηλεοπτικό μωρέ.
1: Δεν την έβγαλα.
2: Δεν κάνει να τη βγάλω.
1: Το
2: μπορεί, μπορεί να έχω μια μεγάλη γλώσσα. Δεν
1: λοιπόν, παιδιά, το 99% των ανθρώπων παγκοσμίως δεν μπορούν να γλύψουν τον αγώνα τους.
2: Φοβερό.
0: Είμαι. Μπορεί. Γιατί όχι.
2: Κοιτάξτε, στο 1% ξέρεις ποιοι ανήκουνε.
0: Ποιοι.
2: Τα γλυφτρόνια. Και έτσι αποδεικνύεται γιατί δεν μπορούμε εμείς να γλύψουμε τον αγώνα μας.
1: Έτσι. Για να δω, Αμαλία, Εμίλια, μπορείτε.
3: Καλημέρα,
1: παιδιά.
2: Κάντε μια πρόβα τουλάχιστον, παιδί.
1: Αμαλία, κοντεύεις, Αμαλία.
4: Θα έχουμε ατυχήματα.
1: Αμαλία, μαζέψου.
4: Όπως είπε ο Γιώργος.
3: Δεν το έκανα, κοίτα και εσένα κι εγώ.
1: Κοντεύεις, εσύ.
4: Όπως λέει ο Γιώργος με το σακάκι, θα έχουμε ατυχήματα και θα γίνουμε viral.
3: Μια χαρά είναι το viral, Εμίλια. Μια χαρά είναι.
2: Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Λοιπόν, αυτό το είναι μια καινούρια στήλη που εγκαινιάζουμε στην εκπομπή μετά από κάθε διαφημιστικό.
3: Πολύ ωραία.
2: Θα έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Για εσάς και για να γελάμε και για να ενημερωνόμαστε.
1: Όχι, όχι διαφορετικό θα είναι μετά από κάθε διαφημιστικό.
2: Ναι,
1: έτσι, γι' αυτό για να το περιμένετε. Να έχετε. Όχι, εννοώ, όχι η ίδια ενότητα. Όχι το ίδιο session, α πούμε.
2: Όχι,
1: θα είναι κάτι διαφορετικό.
3: Μετά δεν θα είναι παλιό αγώνα, θα είναι κάτι άλλο εννοείται.
1: Λοιπόν, να σας ταξιδέψουμε λίγο.
3: Ναι.
1: Να σας ταξιδέψουμε πολύ πολύ γρήγορα, όπως είναι η απόσταση πολύ γρήγορη πλέον από τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τη Μίκρα. Στη Θεσσαλονίκη, Γιώργο.
2: 20 λεπτά μόνο.
1: Τίποτα.
3: Εγώ πήγα.
2: Άφησα τη Θεοδώρα από τα παιδιά την Πέμπτη στο μετρό της Καλαμαριάς και ακόμη είναι εκεί και αν δεν με πιστεύετε, νάτι. Νάτι. Όχι, χαίρετε τη διαδρομή. Καλαμαριά.
3: Πηγαίνει και έρχεται. Όχι, δεν μπορεί να το πιστέψει.
1: Για να έρχεται γρήγορα. Και τη αρέσει. Είναι
3: μια χαρά το μετρό. Έχει κερδίσει μέσα, σου λέει μια χαρά.
1: Δεν μπορεί να καλύπτω αυτή την απόσταση σε τόσο λίγο χρόνο. Το κάνει και το ξανακάνει για να το συνειδητοποιήσει η απότα.
2: Καλό το όμορφο κορίτσι μα εκεί στο μετρό τη Καλαμαριά. Σε ποιο σταθμό είσαι τώρα.
5: Καλημέρα σα. Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν να έχουμε. Εδώ που μάθησες, είμαι στο σταθμό Καλαμαριά, πολύ κοντά στο Δημαρχείο της περιοχής και στο Δημοφιλή Πεζόδρομο με τα εμπορικά καταστήματα, με τις επιχειρήσεις εστίασης και έχω να σας πω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος αξιοποιεί την επέκταση του μετρό προς την ανατολική πλευρά της πόλης, εδώ που βρισκόμαστε ήδη από το μεσημέρι της Πέμπτης, όποτε τέθηκε και σε επίσημη λειτουργία η επέκταση. Έχουμε συνομιλήσει με αρκετό κόσμο, ο οποίος μας λέει τι. Μας λέει ότι αισθάνεται ιδιαίτερα ευγνώμων για όλη αυτή την εξέλιξη. Είναι δεδομένο ότι η Θεσσαλονίκη έχει εισέλθει πλέον σε μια νέα εποχή για τις μετακινήσεις. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι που μας είπαν ότι τώρα, την πέμπτη ημέρα της λειτουργίας της επέκτασης, έχουν ήδη εντάξει στην καθημερινότητά τους το μετρό σε ένα νέο μέσο σταθερής
1: συντηρητικά να πούμε ότι εξυπηρετούνται καθημερινώς
5: τα αυτοκίνητά τους.
1: 63.000 επιβάτες, αφήνοντας στην άκρη, όπως πολύ σωστά είπες, περίπου 12.000 οχήματα. Να δούμε τι σου είπαν, Θεοδώρα. Πάμε να τους ακούσουμε.
6: Ωραία εμπειρία. Τα παιδιά μας το χρησιμοποιούν συνέχεια από την πρώτη μέρα που άνοιξε.
5: Θεωρείτε ότι θα βοηθήσει με τις μετακινήσεις από και προς την Καλαμαριά?
6: Ήδη πολλοί κόσμος βλέπω το χρησιμοποιεί, άρα ναι, θα βοηθήσει. Και εγώ, ας πούμε, δεν πήρα το αυτοκίνητό μου σήμερα, ήρθα με το μετρό.
7: Απίστευτο, βοηθάει άπειρα, δουλεύω στο σταθμό, είμαι σε 20 λεπτά, το περίμενα πώς και πώς, επιτέλους άνοιξε, πραγματικά.
8: Αριστούργημα, επιτέλους.
9: Πάρα πολύ ωραία. Είναι το καλύτερο πράγμα που μπορούσαν να κάνουν.
8: Το πιο ωραίο μετρό που υπάρχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την κυβέρνηση που ένωσε την Καλαμαριά είναι υπέροχο, εγώ το λατρεύω.
10: Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, όλα καλά, βουλευτήκαμε.
11: Πολύ όμορφα, τι καλύτερο, να εξυπηρετείτε ο κόσμος πιο εύκολα, θαύμα.
1: Με τι μετακινούσασταν μέχρι στιγμής?
12: Με αμάξι, με λεωφορείο.
1: Και τώρα θα αντικατασταθούν αυτά τα μέσα από το μετρό?
12: Θεωρώ πως ναι, σε μεγάλο βαθμό.
2: Αριστούργημα από τα αριστούργημα. Εγώ αυτό κρατώ. Το αριστούργημα που σου είπανε. Θα σε δούμε και συνέχεια της εκπομπής.
1: Είναι όλοι εντυπωσιασμένοι.
2: Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Γεια σου, Θεοδώρα.
1: Πώς αλλάζει η καθημερινότητά σου, έτσι. Πόσο πιο εύκολη, πόσο διευκολύνονται οι μετακινήσεις σου και η χρόνη σου, ρε παιδί μου, να επιστρέψεις στο σπίτι σου, να πας στη δουλειά σου και να επιστρέψεις.
3: Δεν μπορεί κάτι τη Θεσσαλονίκη.
2: Τώρα, επειδή είμαστε και οι δύο από την Θεσσαλονίκη, εσύ είσαι και Βέρα Θεσσαλονικιά, Καλαμαριά, σιδηροδρομικός σταθμός, 20 λεπτά.
1: Απίστευτο.
13: Σε ώρα αιχμής, ειδικά είναι αδιανόητος χρόνος.
2: Παιδιά.
1: Στη ΔΕΘ. Άκου τι θα γίνει στη ΔΕΘ.
2: Να σου πω τι γινόταν στη ΔΕΘ.
1: Ναι, αλλά
2: με την κίνηση που έχει τρεις ώρες για να περάσει τη Δρομική, α πούμε, έτσι και την Εγνατία.
1: Σκέψου όμως και πόσοι επισκέπτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν πλέον μέσω του μετρό να πάνε και στην Αρετσού και στην Καλαμαριά και στην Πλάση στην Αρετσού να πιούν το ουζάκι του, το τσιμπουράκι του, να περάσουν όμορφα. Θα αποσυμφορηθεί και η Λεωφόρος Νίκης.
2: Καταρχάς, εγώ ακούω, Εμίλιε, ότι επειδή το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι τεράστιο και ασήκωτο.
13: Θα είναι, ναι.
3: Τι τεράστιο και ασήκωτο.
2: Είδε τον μορφασμό που έκανα, μωρέ.
3: Έκανα μορφασμό.
2: Έκανα μορφασμό. Θα το φορτώσει, λέει η κυβέρνηση, στο μετρό για να φτάσει με αυτόν τον τρόπο στη διεθνή.
13: Ναι, νομίζω ότι θα βγάλει ένα περιορίστον για τις μέρες αυτές στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, δύο πράγματα θα είναι τα βασικά. Το πρώτο είναι η φοροελαφρύνση, στο οποίο εστιάζει προφανώς η κυβέρνηση, θέλοντας να δώσει ένα μήνυμα ότι τα μέτρα έχουν ένα μόνιμο χαρακτήρα και δεν είναι επιδοματικού χαρακτήρα που θυμίζουν άλλες εποχές και άλλες καταστάσεις. Το δεύτερο είναι το ζήτημα της καθημερινότητας. Και από πού περνάει η καθημερινότητα? Η καθημερινότητα, για παράδειγμα, περνάει από μέτρα όπως το. Από έργα και υποδομές, όχι μέτρα, όπως το μετρό της Θεσσαλονίκης, όπως τα έργα τα οποία εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός όλο το καλοκαίρι. Θα επιμείνει πάρα πολύ η κυβέρνηση σε αυτό το κομμάτι. Βεβαίως, σε ό,τι αφορά το οικονομικό πακέτο, αυτό είναι που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον. Ξέρουμε ότι στο οικονομικό επιτελείο ζυγίζουν και μετράνε αυτό που είπαμε πριν, τις φοροελαφρύνσεις, κυρίως στοχεύοντας σε συγκεκριμένες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι επαγγελματίες.
2: Και υπάρχει γκρίνια και στον κόσμο. Εγώ που βρέθηκα λίγο Θεσσαλονίκη, βρέθηκα με επιχειρηματίες, με φίλους, με γνωστούς εκεί.
1: Πρώτα απ' όλα,
2: υπάρχει γκρίνια.
1: Βλέπεις κλειστά μαγαζιά, Γιώργο μου. Βλέπεις κλειστά μαγαζιά. Αυτό δείχνει το πώς εξελίσσεται και το πώς πηγαίνει και η οικονομία. Είναι η εικόνα της οικονομίας μας. Όταν βλέπεις κλειστά μαγαζιά σε γειτονιές, σε περιοχές που κάποτε είχαν ανθίσει στο παρελθόν, σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει χρήματα να ξοδέψει.
13: Και το ζήτημα της ακρίβειας είναι ένα τεράστιο θέμα, με το οποίο επίσης πρέπει, οφείλει να ασχοληθεί η κυβέρνηση. Θα δούμε αν θα υπάρξουν συγκεκριμένες κινήσεις και εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό σε αυτό και πώς, ή θα αρκεστεί στις φοροαπαλλαγές. Όπως όμως δεν θα σας πω κάτι καινούριο, το περιμένετε κι εσείς, το περιμένουμε όλοι. Προφανώς υπάρχει και ένα μέτρο έκπληξη, το οποίο μέχρι την τελευταία στιγμή θα γράφεται και θα σβήνεται, αφού κοστολογηθεί από το οικονομικό επιτελείο, για να το ανακοινώσει το Σάββατο ο Πρωθυπουργός.
2: Για πάμε και στην κυρία Κάτζου. Η αντιπολίτευση πυροβολή. Ναι,
3: πυροβολή
2: την κυβέρνηση,
3: και βλέπετε,
2: έτσι,
3: ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει σε αυτή τη γραμμή της καθημερινότητας, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Έχει προκύψει πολιτική κόντρα με την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια και την επαναγορά. Και αυτό είναι, νομίζω θα διατηρηθεί. Αυτό λένε από τη Χαραλαμπίδου, ότι εμείς παραμένουμε σε αυτά τα ζητήματα. Αυτά εκεί θα εστιάσουμε. Γιατί ούτε την ακρίβεια έχει καταπολεμήσει η κυβέρνηση, ούτε το κομμάτι των κόκκινων δανείων, του ιδιωτικού χρέους και των πληστηριασμών. Άρα αυτή η κόντρα, όσο πλησιάζουμε και προς τη ΔΕΘ, νομίζω θα εντείνεται.
1: Θα μετρηθεί τώρα και αυτό το μέτρο από σήμερα που τίθεται σε εφαρμογή στα σούπερ μάρκετ με τους κωδικούς των προϊόντων. Εμίλια, έχει ξεσπάσει μια νέα κόντρα μέσα στο Σαββατοκύριακο με τον κύριο Γεωργιάδη και τον Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή και δηλώσεις του διευθυντή του γραφείου του κυρίου Σαμαρά, του Νίκου Τσούτσια.
13: Ναι, γι' αυτό θα έλεγα και εγώ, μέσω αντιπροσώπων ουσιαστικά είναι αυτή η κόντρα. Τώρα, πώς έχουν τα πράγματα? Ξεκίνησαν ουσιαστικά με ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Μαρισία, είναι μια περιφερειακή εφημερίδα των Βορείων Προαστίων εδώ στην Αττική, από τον Θανάση Σκορδά, πρώην στέλεχος των κυβερνήσεων Καραμαλή και της Νέας Δημοκρατίας και αυτή τη στιγμή συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά. Το άρθρο είχε μία σημασία. Γιατί ουσιαστικά αυτό το οποίο έλεγε το περιεχόμενό του φωτογραφίζει ξεκάθαρα πια το ενδεχόμενο ίδρυσης, δημιουργίας αυτού του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Και μάλιστα ο κύριος Σκορδάς έλεγε ότι θα είναι και υποψήφιος στη Δυτική Αττική. Πήρε τη σκητάλη ο Νίκος Τσούτσιας, ο οποίος σε δηλώσεις του είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά έχει απομακρυνθεί. Αυτό το οποίο λένε όλο αυτό τον καιρό. Τη μια με το σημειτικό ΠΑΣΟΚ, την άλλη με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό.
2: Ένα παλιό λαός.
13: Ακριβώς.
2: Και εδώ το απαντά ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί,
13: γιατί ποιον φωτογραφίζει με αυτό το πράγμα? Φωτογραφίζει τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Και τον κύριο Πλεύρη.
13: Και τον κύριο Πλεύρη. Πολύ σωστά. Και κάποια άλλα στελέχη.
1: Και προσερχόμενοι από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό.
13: Όλα τα στελέχη.
2: Και απάντησε κατά αυτόν τον τρόπο, απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης.
13: Ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε με ένα τρόπο διπλωματικό, μεν αλλά αρκετά σκληρό, αν διαβάσει κάποιο πίσω από τις γραμμές, ότι εγώ σέβομαι απεριόριστα και εκτιμώ τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά Αν κάποιος συνεχίσει να μου κάνει προσωπικές επιθέσεις, δεν θα είναι καλό αυτό, δεν θα έχει καλή συνέχεια.
2: Είπε επίσης ο κ. Γεωργιάδης ότι ας θυμίσουμε ποιος μας έφερε στη Νέα Δημοκρατία. Και εμένα και τον κ. Βορύδη και τον Πλεύρη.
13: Και είναι αλήθεια αυτό.
2: Πότε θα κάνει κόμμα, πότε θα το ανακοινώσει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, έχουμε καμία πληροφορία?
13: Κοίταξε, οι πληροφορίες είναι συγκεχημένες αυτή τη στιγμή. Ακουγόταν κάτι και ακούγεται σε αυτό που λέμε στα πολιτικά πηγαδάκια και στους διαδρόμους για μέσα Σεπτεμβρίου, σε κάθε περίπτωση μετά τη ΔΕΘ. Το λόγο όμως έχει ο ίδιος. Εάν δεν μιλήσει ο ίδιος, όσοι συνεργάτες του, ό,τι και να πούν, να μιλήσουν και ό,τι και να πούν, το λόγο πρέπει να έχει ο ίδιος.
1: Τώρα, μετράμε αντίστροφα για τη ΔΕΘ. Έχουμε και τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ανεβαίνει, Αμαλία, την Τετάρτη. Νομίζω και οι πληροφορίες μου λένε ότι θα κάνει δύο εμφανίσεις ο κύριος Τσίπρας στη ΔΕΘ. Και αυτή την εβδομάδα και την ερχόμενη σε νέα, έτσι. Πριν δηλαδή από τις παρουσίες, τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του κ. Ανδρουλιάκη.
3: Και έχει προκαλέσει και τη δυσφορία και από την πλευρά της κυβέρνησης και του Πασόκ. Ο κ. Τσίπρας ανέβηκε να παρουσιάσει την Τετάρτη. Ναι. Δημέτωπη, έτσι, δέχεται επίθεση. Θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με βασικό σύνθημα να συγκλίνουμε με την Ευρώπη σε επίπεδο μισθών και όχι μόνο, σου λέει, και να μοιράζονται όλα δίκαια και σε όλους. Με αυτό το σύνθημα πάει ο κ. Τσίπρας. Να παράγουμε περισσότερο, να ζούμε καλύτερα, να συγκλίνουμε την Ευρώπη. Εγώ περιμένω με ενδιαφέρον το οικονομικό πρόγραμμα του Ελλάς.
2: Να ρωτήσω κάτι, βρε.
3: Που θα δεχτεί τα βέλη, γιατί όλοι το πάνε με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Να το ξέρετε αυτό, δηλαδή.
2: Και Αμαλία και Εμίλια θα ρωτήσω. Και εσένα θα ρωτήσω. Αλλά θέλω πρώτα την Αμαλία και τον Εμίλιο,
1: έλα,
2: παιδί μου.
1: Ρώτα.
2: Εσείς θυμάστε ποτέ κάποιον αρχηγό πολιτικού κόμματος να ανεβαίνει στη ΔΕΘ πριν από τον Πρωθυπουργό? Έχει ξανασυμβεί αυτό?
3: Ποτέ δεν έχει συμβεί. Αυτό είναι αλήθεια. Τι λένε αυτό?
1: Παιδιά, δεν είναι στη Βουλή όμως ο κύριος
3: Τσίπρας. Αυτό λένε από την Αμαλία. Λένε ότι δεν είναι.
2: Ναι, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από τη Βουλή. Εντάξει, έχει περάσει από τη Βουλή.
3: Ότι λένε από την Αμαλία.
2: Και είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διατελέσει και πρωθυπουργός της χώρας.
13: Κυρίως αυτό.
2: Άρα τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά.
3: Ότι έχει ενοχλήσει πολύ το Πασόκ, γιατί είναι 2 Σεπτεμβρίου το οικονομικό
1: πρόγραμμα.
3: Και 3 Σεπτεμβρίου. Όχι, 3 Σεπτεμβρίου είναι.
1: Είναι 3 Σεπτεμβρίου.
13: Και στην κυβέρνηση έχει ενοχλήσει. Είναι λογικό. Γιατί ανατρέπει ουσιαστικά όχι απλά τον προγραμματισμό, το πρωτόκολλο, αυτό που λέμε.
3: Και τι πάντα σημαίνει αυτό, ρε Μίλια μου?
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον που θα πάει και πριν από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Γιατί κακά τα ψέματα, βάσει δημοσκοπήσεων, η κόντρα αυτή τη στιγμή που βλέπουμε, παιδιά, και εκεί που πάει να χτυπηθεί και μέσω των στελεχών, που αρπάζει ουσιαστικά ο Αλέξη Τσίπρας από τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι μεταξύ Ελλάς και Πασόκ.
3: Είναι δεύτερη θέση τώρα. Τώρα είναι ξεκάθαρο. Είναι ένα, νομίζω, η μάχη. Και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, αυτό θα ενταθεί. Να δούμε τις δημοσκοπήσεις μετά το 15η μέρο, το 1ο του Σεπτεμβρίου. Είναι κομβικές στο Πασόκ.
2: Έχει το βλέμμα χαριλάου τρικού.
3: Ναι, λένε όμως ότι με την τελευταία δημοσκόπηση φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας, το κόμμα του, τραβάει λίγο φρένο και πιστεύουμε ότι θα ξεφουσκώσει και στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Θα το δούμε όμως. Αυτό το λέει. Πάντως από την Αμαλία είναι αισιόδοξη.
2: Ωραία. Μείνετε μαζί μας. Θα καλωσορίσουμε τον συνάδελφο τον Κώστα Λατζά. Ελάτε, κυρία Κουτροκόη, να σκοθούμε. Πάμε μαζί στον Μπάρκο. Μας έχει ετοιμάσει κάτι εκπληκτικές κάρτες ο Κώστας Λατζάς, διότι έχουμε τη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
14: Καλημέρα σας και καλή σεζόν.
2: Καλή σεζόν, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, σημαντική ημέρα.
1: Ασπίδα Αχιλλέα. Ναι. 11:30 υπογραφή.
14: 11:30 υπογραφή από τον Γενικό Διευθυντή Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τον στρατηγό Γιάννη Μπούρα, ο οποίος θα υπογράψει μια διακρατική συμφωνία με τον ομόλογό του του Ισραήλ, τη ΣΥΜΠΑΤ, είναι η αντίστοιχη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του Ισραήλ, και συνολικά θα υπογραφούν 5 συμβάσεις. Θα τα πούμε αναλυτικά με τις κάρτες που προοικονόμησες ότι έχουμε
2: φτάσει. Και πάμε να βλέπουμε σιγά-σιγά τις κάρτες και να μας τις εξηγείς. Ο Σιδερένιος, λοιπόν, θόλος του Αιγαίου, έτσι.
14: Ο Σιδερένιος θόλος του Αιγαίου, γιατί είναι τμήμα της ασπίδας του Αχιλλέα. Ουσιαστικά μιλάμε για τη νέα αντιεροπορική και αντιβαλιστική άμυνα της χώρας. Η συνολική αξία των οπλικών συστημάτων που θα προμηθευτούν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις από το Ισραήλ είναι αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, πιο συγκεκριμένα 3,01. Είναι το δεύτερο μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια μετά την αγορά των 4 φρεγατών Μπελαρά που υπολογίζεται στα 4 δις. Περιλαμβάνει 2 πυροβολαρχίες David Slings, φεντόνα του Δαβίδ στα ελληνικά. Είναι συστήματα αντιεροπορικά και αντιβελιστικά μεγάλου βεληνικούς με εμβέλεια που φτάνει τα 300 χιλιόμετρα και διαθέτουν ραντάρ ανίχνευσης πολλαπλών στόχων. Mm-hmm. Αεροσκαφών, ελικοπτέρων, βλημάτων, πυράβλων και drones βέβαια.
2: 6 εκτοξευτές Barak
14: MX. Είναι μεσαίου βεληνικούς με εμβέλεια 150 χιλιόμετρα. Μπορούν να προσβάλλουν αεροσκάφη, drones, ελικόπτερα και πυράβλους.
1: Και τις πυροβολαρχίες. Πάμε να δούμε την τελευταία μας κάρτα.
14: 10 πυροβολαρχίες Spider είναι ο εχθρός των drones. Mm-hmm. Έχουν εμβέλεια 40 χιλιόμετρα και μπορούν ταυτόχρονα να εγκλωβίζουν 4 στόχους. Είναι μια σημαντική στιγμή.
1: Ένας απόρθητος προφανώς σιδερένιος θόλος, έτσι, Κώστα.
14: Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν υπάρχει τίποτε σε αυτόν τον κόσμο που να είναι απόρθητο.
1: Μην τα λες αυτά, μην τα λες.
14: Αλλά είναι ένας πραγματικά σιδερένιος θόλος. Αλλάζει επίπεδο η αεράμινα της χώρας. Ποτέ δεν είχαμε τόσα πολλά. Και
1: σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων τα τελευταία χρόνια και από αέρος αλλά και από θαλάσσης, αντιλαμβανόμαστε όλη τη σημασία δηλαδή και, και αυτού του θόλου, αυτής της ασπίδας του Αχιλλέα, που θα τη δούμε, τα χαρακτηριστικά της και τις λεπτομέρειές της και 11.30 που θα συνδεθούμε κιόλας.
2: Κώστα, σε ευχαριστούμε.
14: Ένα σχόλιο μόνο, τελευταίο, πολύ σύντομα. Ότι αυτά τα συστήματα θα συνεργάζονται με τους Αμερικανούς Patriot και για πρώτη φορά μετά από αρκετές δεκαετίες αλλάζει η αεράμινα της χώρας και εθνικότητα. Διότι μέχρι τώρα η αεράμινα της χώρας ήταν αμερικανική και ρωσική υπόθεση. Τα συγκεκριμένα Ισραηλινά συστήματα θα αντικαταστήσουν τους S-300, τους TOR-M1 και τα συστήματα OZA.
1: Κώστας Αλατζάς, πάντα χρήσιμος με τις γνώσεις του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας κύριε Σπανέ, καλώς ήρθατε.
15: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Ο Κώστας Αλατζάς μας την παρουσίασε αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα. Εσείς θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει για την αεράμινα της χώρας μας.
15: Πραγματικά είναι ένα σύστημα, ένα πολυεπίπεδο σύστημα ασφάλειας για τη χώρα μας. Άλλωστε έχουμε πάρει μια πολύ καλή γεύση από τον πόλεμο Ιράν με Ισραήλ. Είδατε τι εξοπλιστικά έχουν φύγει από το Ιράν σε βαλιστικούς πυράβλους, μεσαίου, μεγάλου βεληνικιούς και πώς αυτά αντιμετωπίστηκαν από ένα αντίστοιχο θόλο, ο οποίος θα κοστίσει και 3,1 δις. Το σημαντικότερο όμως από όλα το οποίο συζητήσατε παράλληλα με το εξοπλιστικό όλο πρόγραμμα, με το πρόγραμμα των πυράβλων που έχει, γιατί έχει τρεις διαφορετικούς τύπους πολύ ισχυρούς μέχρι 300 χιλιόμετρα, έχει να κάνει με το κέντρο ελέγχου, είναι η καρδιά του συστήματος.
2: Στην ουσία αυτά όλα τώρα θα συνεργάζονται τα οπλικά συστήματα, έτσι.
15: Πολύ σωστά, είναι δίκτυο κεντρικό. Και αυτό το δίκτυο κεντρικό συνεργάζεται σε real time, απευθείας και παράλληλα θα έχει και μία σύνδεση με τους Patriot και, με τα ραντάρ, τα οποία θα εξελιχθούν και θα είναι όλα ένα μαζί.
2: Αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος από όπου και αν προέρχεται σε πραγματικό χρόνο.
15: Σε πραγματικό χρόνο. Αυτό το C4I λοιπόν είναι ένας τεράστιος χώρος, ο οποίος είναι ο θάλαμος επιχειρήσεων, η καρδιά του συστήματος που σας είπα. Μαζί με τα ραντάρ, τα οποία είναι ψηφιακού χαρακτήρα, είναι το 3D που λέμε, τι κάνουν, μπορούν να πιάσουν στόχους από τα 350 μέτρα ανάλογα και τις καιρικές συνθήκες μέχρι τα 470 μέτρα. Mm-hmm. Να πιάσουν περίπου 1.100 στόχους και να κλειδώσουν κάποιους από αυτούς απευθείας στα συστήματα. Αυτό τι σημαίνει, ότι και τα τρία αυτά συστήματα που σας περιέγραψε ο συνάδελφός σας, τα κλειδώνει και μόλις μπουν στην εμβέλειά τους, μπορούν ταυτόχρονα να χτυπηθούν. Και μπορούν να αντιμετωπίσουν από 8. Μπορώ να κλείσω 8 στόχους μέχρι 24. Δεν είναι λίγοι, καταλαβαίνετε, έτσι.
2: Επειδή τώρα είναι πολλές οι πληροφορίες, θέλω να ρωτήσω κάτι αν το διάβασα και σωστά. Παίζει ρόλο η ελληνική αμυντική βιομηχανία σε όλο αυτό το σύστημα?
15: Ναι, αυτό είναι το καλό, ότι έχουμε 12 εταιρείες οι οποίες μπαίνουν σε αυτό το πρόγραμμα.
2: Μπράβο μας.
15: Που σημαίνει ότι αποκτάμε. Υπάρχει ένα σύστημα μέσα, το οποίο δεν γίνεται σε κάποιες άλλες χώρες, δεν στο δίνουν δηλαδή, θέλουν να έχουν τον έλεγχο. Εδώ τι έχουμε, τον πηγαίο κώδικα που έχουμε απευθείας πρόσβαση εμείς, λόγω και της συνεργασίας που έχουμε, και είναι πολύ πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, με σκοπό οποιοδήποτε αναβάθμιση, οποιαδήποτε δεδομένα, τα οποία είναι μυστικά. Δεν τα κάνουν τρίτες χώρες, δεν εξαρτώμεσα από τη χύψη χώρα. Είμαστε καθαρά εμείς, για μας, με τον τρόπο που πρέπει.
1: Κύριε Σπανέ, πριν σας αφήσουμε, θέλουμε λίγο να μας πείτε τι ακριβώς πιστεύετε ότι έχει συμβεί σε αυτό το ναυάγιο στην Κερίνια με το καταμαράν. Ήδη ο καλός συνάδελφος από την Κύπρο μας είπε ότι ο αριθμός των νεκρών δυστυχώς έχει ανέβει, καθώς και των αγνοωμένων είναι υψηλός. 18 άνθρωποι ακόμη. Οι αρχές εκεί ψάχνουν και τους αναζητούν.
15: Κύριε Κουντροκόη, τραγωδία είναι αυτό. Όλα λάθος είναι.
1: Τι πήγε λάθος?
15: Προσέξτε, αυτό είναι ένα καταμαρά 40 μέτρων, το 2000 γαλλικό. Είχε και το αντίστοιχο πρόβλημα το 2003. Ψάξαμε τα αρχεία. Είχε σίγουρα κάποιο κράκ στον πλωτήρα του. Είναι πλαστικό σκάφος, έτσι να ξέρετε. Mm-hmm. Ενισχυμένο πλαστικό. Αυτό θα έχει κάποιο πρόβλημα στο δεξιό. Δεν θυμάμαι ποιον από τους δύο, πάντως πιστεύω το δεξιό. Είχε κάποιο κράκ, το οποίο υπήρξε και δεν φαίνεται αποκαταστάθηκε. Δεν ξέρω αν έχει πιστοποιητικά αξιοπλοεία, δεν γνωρίζω. Όμως, την προηγούμενη ημέρα είχε φοβερή τρικυμία στην περιοχή. Ακούσατε πόσα σκάφη έπεσαν έξω κλπ. Έμεινε στο λιμάνι. Φαίνεται ότι του δώσαν οι αρχές τον Απόπουλο, κακώς για μένα, να φύγει να πάει 60 ναυτικά μίλια που είναι το επόμενο λιμάνι. Τι έγινε λοιπόν στη διαδρομή, όταν ο καιρός νομίζω ότι πέφτει, δεν πέφτει, δημιουργεί αυτό το. Το βουβό που λέμε, το βουβό, το σουέλ, το μεγάλο. Αυτό το σουέλ το μεγάλο, ακόμα και μεγάλο πλοίο να πέσει απάνω, πραγματικά κινδυνεύει. Τι έγινε λοιπόν, αναπτύσσει μια ταχύτητα που αναπτύσσουν πάνω από 20-25 ναυτικά μίλια, βγήκε περίπου 3 ναυτικά μίλια, ήδη άρχισε να βάζει νερά, γιατί άκουσα να το λέει επιβάτης, δεν το λέω εμείς. Το λέει επιβάτης, με την ταχύτητα που είχε.
1: Δεν μελέτησε αν ήταν αξιόπλο αυτό το καταμαράκι, κύριε Σπανέ. Με συγχωρείτε, του βαλούσε τόσες ψυχές.
15: Προσέξτε, παιδί, είναι πολύ σοβαρό. Σπάει, φαίνεται το κομμάτι, δηλαδή μπαίνει. Γίνεται ένα μεγάλο ρήγμα στον πλωτήρα, μπαίνει νερό, χάνει την άνοσή του, παίρνει μία κλίση. Καταλαβαίνετε, εκεί αρχίζει και ο πανικός.
1: Επιδίωξε ο καπετάνιος να το γυρίσει προφανώς.
15: Ακριβώς. Αντί ο καπετάνιος να σταματήσει το σκάφος όπως ήταν πάνω στον καιρό, να χρησιμοποιήσει τα σωστικά μέσα, τα οποία βλέπω δεν χρησιμοποιήθηκαν καν. Ούτε τα βαρελάκια του, ούτε λέμβους, ούτε τίποτα. Και να βγει ο κόσμος έξω, ούτε μέρος του πληρώματος άκουσα να υπάρχει ένα σχέδιο που είναι σε τέτοιες περιπτώσεις. Έστριψε το σκάφος με μεγάλη ταχύτητα, το πιάνουμε στο ice με 21,9 με 22 ναυτικά μίλια. Και τι έγινε με το βουβό κύμα που έρχεται, το ανέτρεψε. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ψάχνουν ακόμα γνώμονες, γιατί μπορεί να τους πήρε ακόμα και το σκάφος κάτω.
2: Ναι, ναι, να έχουν εγκλωβιστεί κάποιοι κάτω και σε πολύ μεγάλο βάθος.
15: Και κάποιοι έχασαν τη ζωή τους.
2: Σας ευχαριστώ.
15: Είναι ένα μεγάλο λάθος, θα πρέπει να τα κοιτάξουμε πολύ σοβαρά αυτά. Αυτό ισχύει για όλα τα πλοία. Αλλά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, όπως είπατε, κύριε Κουτρογόη, να έχει ένα αξιοπλοείο το οποίο θα πρέπει να επιθεωρείται και να έχει πιστοποιητικά αξιοπλοείας στην πραγματικότητα, όχι στα χαρτιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σπανέ. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μία είδηση που μας έρχεται από την Θεσσαλονίκη. Θεοδώρα Απότα θα μας μιλήσει για ένα περιστατικό όπου ένας 40χρονος εισέβαλε σε ένα κατάστημα ψηλικών και άρχισε να πυροβολεί. Τις συνθήκες θα μας περιγράψεις και τι ακριβώς συνέβη, Θεοδώρα.
16: Το περιστατικό αυτό εκτυλίχθηκε χτες το μεσημέρι σε κατάστημα ψηλικών και καφέ take-away στην οδό Κασάνδρου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένας 40χρονος μπούκαρε μέσα στο κατάστημα κρατώντας καραμπίνα και πυροβόλησε μία φορά εντός της επιχείρησης και δύο φορές έξω ακριβώς, ευτυχώς χωρίς να τραυματίσει κανέναν. Πυροβόλησε στον αέρα. Πληροφορούμαστε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας είχε μπει νωρίτερα στο κατάστημα και είχε επιχειρήσει να κλέψει ένα αλκοολούχο ποτό. Όταν αυτό έγινε αντιληπτό από τις δύο υπαλλήλους και από πελάτη του καταστήματος, ο πελάτης θέλησε να αναλάβει δράση και επανέκτησε το συγκεκριμένο προϊόν. Αποχώρησε λοιπόν ο 40χρονος και επανήλθε έπειτα με την καραμπίνα κρυμμένη σε μια ζακέτα την οποία κρατούσε, αναζητώντας τον πελάτη ο οποίος του πήρε το ποτό μέσα από τα χέρια. Λίγο αργότερα συνελήφθη ο ιδιός, εντοπίστηκε άμεσα από τους αστυνομικούς και πλέον αναμένεται να οδηγηθεί αρμοδίως.
2: Μάλιστα. Ευτυχώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα, Θεοδώρα. Ευχαριστούμε πολύ την αγάπη μας. Είχαμε νωρίτερα εκεί μια σύνδεση με τον Ραφαήλ Κάμπερ, ο οποίος μας είπε ότι σήμερα από τις 11.30 και λοιπά, που θα έχουμε και τις ανακοινώσεις από τον κύριο Θεοδωρικάκο, στην ουσία βλέπουμε μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Τώρα όμως, Ραφαήλ, θα μας μιλήσεις για ένα άλλο θέμα. Για ένα που σχετίζεται, βέβαια, δεν σχετίζεται με την ακρίβεια.
1: Σαφώς.
2: Λέω μήπως.
1: Και με τους ελέγχους και με το αν αυτά που ακούμε, δηλαδή για τη μείωση, ουσιαστικά θα τα δούμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Υπεύθυνοι για αυτούς τους ελέγχους.
2: Αδε, παρακαλώ.
1: Αδε.
2: Και έχουμε και lifting εκεί στις υπηρεσίες στα Σεπόλια.
17: Ακριβώς βρισκόμαστε στα Σεπόλια, όπου εδώ στείνεται το νέο στρατηγείο της ΑΑΔΕ, το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με το οποίο θα οργανώνονται και θα πραγματοποιούνται οι φορολογικοί και τελωνιακοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα.
2: Μάλιστα.
17: Στο κέντρο της νέας επιχείρησης μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη, τα drones, η εικόνα σε πραγματικό χρόνο και η γεωχωρική παρακολούθηση. Αχα. Από το κτίριο θα μπορούν λοιπόν ανά πάσα στιγμή να λαμβάνουν την εικόνα από το πεδίο και να συντονίζουν τα ελεγκτικά κλιμάκια από τον σχεδιασμό μιας επιχείρησης μέχρι την ολοκλήρωσή της. Με λίγα λόγια,
1: άρα δηλαδή θα έχουμε μία ενιαία, όπως μας το λες και εσύ και το βλέπουμε και στα γραφήματα τα δικά σου, επιχειρησιακή εικόνα, μια γεωχωρική παρακολούθηση. Και αυτό τι σημαίνει, ότι θα έχουμε συντονισμό των ελεγκτών σε real time, σε πραγματικό χρόνο, Ραφαήλ.
17: Ακριβώς. Με λίγα λόγια, οι ελεγκτές δεν θα επιχειρούν πλέον απομονωμένα. Τα δεδομένα από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ και από άλλες πηγές και από τα ίδια τα κλιμάκια στο πεδίο θα συγκεντρώνονται σε μια ενιαία επιχειρησιακή εικόνα, δηλαδή σε αυτό εδώ πέρα το κτίριο. Μέσα από ένα ψηφιακό χάρτη θα μπορούν να παρακολουθούνται οι στόχοι των ελέγχων, δηλαδή όλα θα γίνονται ψηφιακά πλέον, όπως καταλαβαίνουμε.
2: Ναι, βέβαια.
17: Οι ελεγκτικές δυνάμεις και η εξέλιξη των επιχειρησιακών. Ακριβώς. Ναι. Και εδώ μπαίνει ακόμη πιο δυναμικά η τεχνητή νοημοσύνη. Οι λεγόμενοι AI agents θα μπορούν να επεξεργάζονται μεγάλο όγκο πληροφοριών και να εκτελούν σύνδετες εργασίες λειτουργώντας υποστηρικτικά
1: προς AI agents. Δηλαδή, συγγνώμη. Συγγνώμη. Βρείτε λίγο προστατικά. Δεν θα είναι πραγματικοί πράκτορες ελεγκτές. Θα είναι AI πράκτορες αυτοί.
17: Θα είναι οι πραγματικοί ελεγκτές και παράλληλα θα τους βοηθούν οι AI agents.
2: Συγγνώμη. Δηλαδή τώρα, περίμενε, παιδί μου.
1: Σου έχω πει ότι μια μέρα θα σου στείλω την AI μου. Θα κάνεις εκπομπή με την AI που τροκώει, καταλαβαίνεις.
2: Ναι, αλλά οι πραγματικοί ελεγκτές τώρα της ΑΔΕ έσκαγαν μύτη εκεί στα beach bar με τα μαγιό τους, με τη σαγιονάρα τους, με τα καπελάκια τους. Το παίζανε τουρίστες.
1: Ναι.
2: Κάθονταν. Έκαναν την παραγγελία τους, έπιναν, έτρωγαν, έβλεπαν τόση ώρα τι συνέβαινε στον χώρο. Οι AI agents τι θα κάνουνε. Δεν μπορούν να τα κάνουν αυτά.
17: Όχι, οι AI agents δεν μπορούν να τα κάνουν αυτά.
2: Γελάει, δεν έχουμε φτάσει
17: ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Αλλά αυτό που
2: ούτε
17: θα κάνουν
2: είναι
17: να συλλέγουν
2: τις πληροφορίες. AI agents. Ραφαήλ.
1: Λύσαξες με τους AI agents. Λοιπόν, βλέπω εδώ επεξεργασία πληροφοριών, βλέπω σύνθετες εργασίες, περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση. Να σταθούμε λίγο και στο τελευταίο. Τι σημαίνει αυτό. Τέλος, δηλαδή, έρχεται ο άλλος στο μπαρ. Έλα, θα σου δώσω ένα φακελάκι, κάνε λίγο τα στραβά μάτια. Κάπως έτσι, ας πούμε.
17: Ναι, κάπως έτσι. Ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη θα συλλέγει τις πληροφορίες και θα βοηθάει τους ελεγκτές να καταλάβουν ποιο κατάστημα θα μπορούσε να παραβεί κάποιους από τους κανόνες, να φοροδιαφύγει δηλαδή.
2: Και ποιοι είναι οι στόχοι τώρα αυτού του lifting που γίνεται, βρε Ραφαήλ μου?
17: Οι στόχοι ουσιαστικά είναι να βρίσκουν επιχειρήσεις, εταιρείες οι οποίες φοροδιαφεύγουν, να συλλέγουν τα ποσά αυτά και να βοηθάνε γενικότερα την επιχειρηματικότητα και τον ανταγωνισμό.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, AI agent Ραφαήλ Κάμπερ.
1: Τι ώρα είναι? Είναι 11 και 2. Σε 28 λεπτά από τώρα θα παρακολουθήσετε και εσείς και θα το κουβεντιάσουμε και εδώ στην εκπομπή τη μείωση αυτών των τιμών που περιμένουμε όλοι μας στα σούπερ μάρκετ. 1.660 περίπου κωδικοί προϊόντων και ιδιωτικής ετικέτας αλλά και επώνυμα προϊόντα, βασικά προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά όλοι και έχουμε όλοι στα σπίτια μας, στα ελληνικά νοικοκυριά, θα έχουν αυτή τη μειωμένη τιμή από 7 έως 30% η μείωση. Έτσι.
2: Εγώ ξέρεις πώς θα καταλάβω αν θα προχωρήσει αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και
1: πώς,
2: εάν θα μας φέρει κιόλας και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Από το χαμόγελο του κυρίου Τσεμπερλίδη που έχουμε μαζί μας. Αν ο κύριος Τσεμπερλίδης χαμογελάει, τώρα θα μου πείτε χαμογελάει γιατί είναι και ένας χαμογελαστός άνθρωπος, έτσι, και αντέχει και πολλά. Και πολύ. Να το χαμογελάει.
1: Αν ιδιά απλώς, σημαίνει ότι είναι λίγο δύσπιστος.
2: Γεια σας, κύριε Τσεμπερλίδη.
18: Γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα τις ευχές μου, ολόθερες ευχές, να πάει καλά αυτή η σεζόν. Αν και είναι δεδομένο, αποτελείται ένα από τα ομορφότερα δίδυμα, ο καθένας ρίχνει τα καρφιά του. Τα δέχομαι τα καρφιά. Το χαμόγελό μου δεν έχει να κάνει με την επιτυχία των μέτρων.
2: Ωραία.
18: Και άρα, λοιπόν...
2: Άρα λοιπόν, τι πιστεύετε τώρα, ότι θα βοηθήσει καθόλου ή μπα? Εγώ έχω μία ερώτηση και το συζητούσαμε και λίγο νωρίτερα με την Τώρα. Ναι, μεν αυτά τα προϊόντα τώρα, αυτοί οι κωδικοί, με ένα ειδικό ταμπελάκι, θα μας ενημερώνουν ότι κοίταξε, εδώ είμαι, εγώ συμμετέχω στο πρόγραμμα, έλα, βάλε με μέσα στο καλάδι σου. Αλλά η πρώτερη τιμή δεν θα αναγράφεται, λέει η κύριε Τσεμπερλίδη. Άρα λοιπόν, πού θα ξέρω εγώ αν όντως είναι μειωμένη ή όχι?
18: Γι' αυτό λέω ότι θα πάτε καλά. Λοιπόν, απάντηση στην ερώτηση με δύο διαστάσεις. Το πρώτο θέμα. Έγινε επαφή, γιατί το πρόβλημα αυτό της εθνικής προσπάθειας είναι η δεύτερη φορά που γίνεται. Δεν το είχαμε ονομάσει με τέτοιο βαρύ τύπου. Είχε γίνει ένα χρόνο πριν. Ναι. Και μιλούσαν τότε για 2.000 κωδικούς. Ναι. Κυρία Κουτροκόη, μου αρέσει που ξεχωρίσατε. 1.600-1.700 κωδικοί και όχι προϊόντα. Γράφουν πολύ προϊόντα.
1: 1.660 όχι κωδικοί και 450 στα σχολικά ήδη. Και αυτό μας ενδιαφέρει. Γιατί ξεκινάνε τα σχολεία. Ελάτε.
18: Δύο λέξεις για να γίνει αντιληπτό στους καταναλωτές. Καταρχήν, είδαμε μια προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας να συζητάει με τους επικεφαλείς αυτών που θα εμπλακούν. Την Επιτροπή Ανταγωνισμού τη ρωτήσανε. Ξέρετε τι έκαναν αυτή τη στιγμή. Δώσαν τη δυνατότητα στον εκπρόσωπο του σούπερ μάρκετ, ο κύριος Μασούτης ήταν, αν δεν κάνω λάθος,
2: ναι,
18: να μαζευτούν τα σούπερ μάρκετ όλοι και να συζητήσουν τις τιμές. Μα η συζήτηση των τιμών είναι το κυρίαρχο αρνητικό στοιχείο που έχει να κάνει με την
1: Επιτροπή. Εσείς τώρα μιλάτε για καρτέλ. Κοιτάξτε, κύριε Τσεμπερλίδη, αυτό πράγματι είναι κάτι το οποίο είναι και στο χέρι το δικό μας των καταναλωτών. Να αρχίζουμε να πιέζουμε με τις αγορές μας και να επιλέγουμε πράγματι τα σούπερ μάρκετ και τους κωδικούς εκείνους που πραγματικά είναι μειωμένοι, να κάνουμε την έρευνα αγορά μας και να φροντίσουμε με αυτόν τον τρόπο να πιέσουμε όλα τα σούπερ μάρκετ να αρχίζουν να ρίχνουν τις τιμές.
18: Είμαι ο πρώτος που αναγνωρίζω, κυρία Κουτροκόη, την ευθύνη μας και σαν πολίτες, αλλά και σαν καταναλωτές, γιατί δεν έχουμε μαζικό κίνημα. Τώρα πάω στο δεύτερο στοιχείο. Μπήκα στο πόσο κάνει να δω αν υπάρχει ο κατάλογος. Ξεκινάει σήμερα. Το πόσο κάνει δεν έχει ακριβώς απολύτως τίποτα. Mm-hmm. Λέω για να κάνω μια σύγκριση κάποιων τιμών αλυσίδων, των οποίων έχουν βάλει τιμές. Ξέρετε ότι βρήκα τιμή, να το πω και τι είναι. Είναι μπουτάκια κοτόπουλου. Για το κοτόπουλο, το κρέας δεν το είδα ακόμα στο πόσο κάνει παραπάνω. Ήταν ένα κοτόπουλο. Κλείνω, βρέσκω τη χαμηλότερη τιμή που ήταν. Ήταν το κιλό 8-20. Και βρήκα σε σούπερ μάρκετ που κάνει έκπτωση 10-20-30% όπως λένε, να το έχει 8-80.
2: Μάστε.
1: Λοιπόν, ελάτε λίγο να δούμε, ελάτε λίγο να δούμε βασικά προϊόντα που ψωνίζουμε όλοι καθημερινά από τα σούπερ μάρκετ. Τι σημαίνει αυτή η αλλαγή την οποία θα δούμε από σήμερα, έτσι, στα ράφια. Να έρθει μπροστά με το γάλα, ας πούμε.
2: Ναι, από 2,70 θα έχουμε μία μείωση της τάξης του 5%, θα το αγοράζουμε 2,57.
1: 13 λεπτά, 13 το κρατάω λεπτά. Εγώ, έτσι, 13 λεπτά εδώ.
2: Τώρα δεν μας λέει βέβαια ποια ετικέτα θα είναι αυτό το γάλα, ποια
1: εγώ
2: εταιρεία.
1: Θα κάνω τη θα σούμα στο τέλος, να θα δω δηλαδή τι θα κερδίσουμε στο πορτοφόλι μας, τι θα μείνει επιπλέον στην τσέπη μας. Ναι.
2: Για να δούμε την επόμενη κάρτα, τι άλλη μείωση έχουμε και ποιο προϊόν. Ψωμί του τόστ, για παράδειγμα, ένα προϊόν το οποίο μπαίνει στα ελληνικά νοικοκυριά, 2,98, 10% η μείωση.
1: 30 λεπτά. 30 λεπτάκια. Το κάνω. 0,13
18: μέχρι. Εγώ θα προσθέσω. Γύρω στο 1,40.
1: Θα προσθέσω τι μένει στην τσέπη. Τι μένει στην τσέπη με αυτή την αλλαγή. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα μας.
2: Αλεύρι. Το αλεύρι 20% γιατί τόσο πολύ. Τι θα παίρνουμε αλεύρι, τι να κάνουμε. Κάνουμε ψωμιά στο σπίτι μας. Από 0,93, 0,74.
1: 19 λεπτά εδώ η μείωση. Αυτό το μείον 20 που βλέπετε είναι 19 λεπτάκια. Πάμε να δούμε το επόμενο προϊόν. Τι έχουμε εδώ, μακαρόνια.
2: Μακαρόνια, 1,54, 5% η μείωση, 1,46. Εδώ είναι το κιλό προφανώς, έτσι, 1,54.
1: 8 λεπτά εδώ μόνο στο κιλό, έτσι, στο μισό δηλαδή, στα 500 Στέφανε. Γραμμάρια. Κύριε Στέφανε, είναι 0,4, 4 λεπτά, κύριε Στέφανε.
2: Βάλε πολλά πακέτα, κύριε Στέφανε, μακαρόνια.
1: Για πάμε παρακάτω, να δούμε το επόμενο προϊόν. Σαμπουάν.
2: Εντάξει, τουλάχιστον.
1: Βασικότατο, έτσι.
2: Θα έχουμε λαμπερό μαλλί. 5,32, 4,30, δεν έχουμε 1 ευρώ διαφορά.
1: 1 ευρώ και 2 λεπτά.
2: 19%.
1: 1 ευρώ και 2 λεπτά. Εδώ είναι πιο υψηλή η τιμή και το 19% εδώ σου χτυπάει, καταλαβές. Στο φθηνό το προϊόν, στο πιο προσιτό, στη χαμηλότερη τιμή, το 20% είναι μερικά λεπτά, ας πούμε. Δεν την καταλαβαίνεις τη μείωση.
2: Λογικό είναι.
1: Συνεχίζουμε. Εγώ έχω εδώ το τευτεράκι μου, παιδιά. Έχω γίνει βουγιουκλάκι, κύριε Στέφανε.
2: Από ερπαντικό ρούχον 7%. 16,12, 15,04. Εδώ σε θέλω.
1: Εδώ είναι 1 και 8. 1,08. 1 ευρώ, 0,8. Είμαι καλή στα μαθηματικά.
2: Μπράβο, Κουτροκόη, δεν σου το είχα.
1: Ευχαριστώ, ρε Γιώργο. Εδώ εξοικονομούμε 1 ευρώ, δηλαδή περίπου. Έτσι, στο απορρυπαντικό.
2: Σύνολο.
1: Καλά, ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση στο κοντρόλ. Είχατε το σύνολό. Και εμένα γιατί με βάζετε ρε για να υπολογίζω,
2: δεν
1: δηλαδή, για να καταλάβω.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Πρόσεχε. Δες τι καλή που είμαι όμως εγώ. Εκεί σου έχει το σύνολο πόσο θα ξοδέψεις.
2: Ναι.
1: Εγώ σου έχω εδώ.
2: Πόσα γλιτώνεις.
1: Πόσα γλιτώνεις. Πιο ωραίο. Το έσβησα. πιο ωραία είναι να έχεις πόσα γλιτώνεις παρά πόσα πληρώνεις.
2: Τώρα τίποτα δεν έχεις και ευτυχώς που είχαμε έτοιμη την κάρτα. Γιατί τίποτα δεν
1: θα υπολογίσω την κάρτα. 2,80. Έτσι. Εδώ. 2,80.
18: Κυρία Κουτρουκόη, επειδή εσείς ψάχνετε και κάνετε τις αγορές από ό,τι φαίνεται, ο Γιώργος δεν βλέπω να το κάνει.
2: Μπάμπα.
18: Εάν πάρετε τις προσφορές που είναι 400 περίπου κάθε μήνα από τις αλυσίδες, που είναι υψηλές οι εκπτώσεις και εγώ τις αξιοποιώ, όπως και πολλοί άλλοι καταναλωτές που έχουν τη δυνατότητα και την οικονομική και του χρόνου. Οι εκπτώσεις σε αυτές τις περιοχές είναι από 25-50%. Δηλαδή, εγώ σαν Μποάν δεν πήρα ποτέ 5,5 ευρώ. Το παίρνω 2,5 με 3 ευρώ.
2: Ναι, έτσι, πρόεδρε.
18: Αξιοποιώ τις προσφορές. Άρα αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν τα ενσωματώνουν
2: πρόεδρε,
18: τώρα στις προσφορές.
2: Το γιατί παρακολουθούμε ούτως ή άλλως το θέμα, γιατί είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και η τσέπη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα το δούμε πώς θα τρέξει και τις επόμενες
1: ημέρες. Το καλύτερο ρεπορτάζ
2: θα
1: το δίνω καταναλωτής. Και εμείς καταναλωτές είμαστε. Σαφώς, θα πάμε και εμείς στο σούπερ μάρκετ και θα το δούμε στην πράξη, παιδιά. Είναι πολύ απλό.
2: Βγαίνουμε όμως εκτός στούντιο. Γεωργία Τσαλή, έχουμε συνέχεια, έχουμε νεότερες πληροφορίες. Γεωργία μου, σε αυτό το θέμα με το βρέφος που μας έχει συγκλονίσει όλους νωρίτερα. Κυψέλη με την οικογένεια που έχουμε πει που έμεναν σε ένα Airbnb που δεν πλήρωναν και πήγαν οι αστυνομικοί και βρήκαν ένα βρέφος μέσα σε ένα δοχείο, το οποίο το έκανε σε κατάψυξη. Για δώσε μας τη συνέχεια.
19: Ακριβώς, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το θρίλερ με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, εντοπίστηκαν σημάδια στην πλάτη του βρέφους. Ενώ εξετάζεται αν συνδέονται με το θάνατό του και παραπέμπουν σε κλιματική ενέργεια. Τώρα το βρέφος, να θυμίσουμε ότι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε δοχείο, το οποίο ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα σε Airbnb όπου διέμεναν η οικογένεια. Την ίδια ώρα, υπό προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο Παίδων, παραμένουν τα δύο ανήλικα αγόρια ηλικίας 12 και 9 ετών, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, από τις εξετάσεις που τους έγιναν, διαπιστώθηκε ότι νοσούν από σεξουαλικώ μεταδιδόμενα νοσήματα.
2: Τι λες? Τι λέτε? Τα αδερφάκια, από τι ηλικίες ήταν αυτά?
1: 12 και 9.
2: 12 και 9,
1: 12 και 9 ετών.
2: 12 και 9 ετών.
1: Νομίζω θα βγουν και άλλες ειδήσεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Θα έχουμε και νεότερα σε λίγο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ,
2: σου
1: Γεωργία.
2: Σου προκαλεί ούτως ή άλλως ανατριχύλα αυτή η είδηση στο ακούσμά της, πόσο μάλλον με αυτές τις νεότερες πληροφορίες, οι οποίες βλέπουν και το φως δημοσιότητας, οι οποίες δεν μπορούμε και να μην τις μεταδώσουμε. Έτσι, ενημέρωση κάνουμε.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Είδαμε τις προσπάθειες των πυροσβεστών μας καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού στα πυρηνά μέτωπα και από αέρος, αλλά και φυσικά οι επίγειες δυνάμεις μας. Ωστόσο, είχαμε τη χαρά, και θα πω χαρά γιατί είναι κάτι το οποίο φαίνεται τα τελευταία χρόνια το χρειαζόμαστε, να έχουμε και το πλοιάριο της πυροσβεστικής, αυτό το υπερσύγχρονο πλοίο της πυροσβεστικής, όπου εν πλώ συνδράμει στις επίγειες δυνάμεις από θαλάσσεις, αποκλειστικά εδώ στο Άξιον 24 και στο Άξιον τώρα. Ο Σπύρος Αλεξανδρής βρίσκεται στον Πειραιά, στην πύλη 11, για να μας το παρουσιάσει.
2: Γεια σου Σπύρο, καλημέρα. Να πούμε καλημέρα, έχεις μαζί σου και τον κύριο Κουμαρά, είναι αντιπύραρχος και πλοηγός κυβερνήτης, σωστά?
20: Ακριβώς, είναι μαζί μας και θα μας πει όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες που διαφοροποιούν αυτό το συγκεκριμένο πλοιάριο. Πρόκειται για το πιο σύγχρονο υπερόπλο που έχει στη διάθεσή του το πυροσβεστικό σώμα για την αντιμετώπιση των καταστροφών και των πυρκαγιών τόσο στη θάλασσα όσο και στα λιμάνια και στις παράκτιες περιοχές. Μάλιστα να πούμε και να εστιάσουμε και σε αυτό ότι φέτος συνέδραμε και στις φωτιές στο Πόρτο Γερμενό, στην Ψάθα και στον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας, διασώζοντας άτομα τα οποία είχαν βρεθεί στην στεριά.
1: Όπου και οι Σπύρος, αυτές τις περιοχές και έχουμε πολλές τέτοιες δασικές περιοχές οι οποίες φτάνουν, έχουμε την ευλογία αυτή στη χώρα μας να φτάνουν μέχρι και στη θάλασσα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο σημαντικό είναι να έχουμε βοήθεια και από θαλάσσεις, από το πυροσβεστικό σώμα, έτσι.
20: Και ιδίως με αυτό το ταχύπλοο σκάφος 25,5 μέτρων, με μηχανές υδροτζέτ, με πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες και άμεσης επέμβασης, αλλά και να μπορούν να ρίξουν πάρα πολλούς τόνους νερού με τα υπερσύγχρονα κανόνια που έχει και θα μας δείξει τώρα ο κύριος Κουμαράς.

0: κατέβει νερό αυτό το πλοιάριο, σε τι απόσταση από την ακτή επίσης, δηλαδή το βάθος της θάλασσας που μπορεί να προσεγγίσει μία ακτή κλπ.
1: Βεβαίως. Έχουμε τρία κανονάκια που η δυνατότητά μας είναι 900 κυβικά μέτρα την ώρα το καθένα. Το καθένα αποτελείται, έχουμε τρεις μηχανές υδροτζέτ που η μία μηχανή όταν πάμε για πυρόσβεση ή κατάσβεση χρησιμοποιείται έτσι ώστε να μας δίνει τα κυβικά μέτρα που θέλουμε σε νερό. Εδώ έχουμε τα τρία κανονάκια, είναι ένα το πριμιό μας, ένα βρίσκεται επάνω και ένα το πλωριό. Το καράβι, το περιθώριό του έχει 1,5 μέτρο βύθισμα από τη στεριά. Δηλαδή προσπαθούμε να προσεγγίζουμε πολλές φορές όσο πιο κοντά γίνεται.
0: 1,5 μέτρο...
1: Κυρίως για την ασφάλεια...
0: 1,5 μέτρο βάθος, εννοείται. Να έχει η θάλασσα.
1: 1,5 μέτρο βάθος, ναι.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: μια χαρά.
1: Εκεί που πατάμε σχεδόν όλοι
0: είναι
1: μας...
0: Είναι μια χαρά, έτσι. Σημαίνει ότι είναι...
1: Να φτάσουμε
2: φτάνει
1: και εμείς.
2: Πολύ κοντά φτάνει πολύ κοντά στην ακτή. Πολύ κοντά στην παραλία, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Πολύ σημαντικό.
1: Πολλές φορές προσπαθούμε να φτάσουμε όσο πιο κοντά γίνεται. Πάντα κοιτάμε να μην έχουμε πρόβλημα και περιορισμένα ύδατα.
0: Καλά,
1: έτσι,
0: σαφώς.
1: Γιατί είναι καράβι και μπορεί να προσκρούσει ναι. κάπου.
2: Έχει οπότε σημασία
1: με μεγάλη ασφάλεια
2: αυτό
1: προσπαθούμε
2: και
1: να...
2: για την απομάκρυνση των ανθρώπων οι οποίοι θα καταφύγουν στην παραλία προς τη θάλασσα σε περίπτωση πυρκαγιάς, προκειμένου και να απομακρυνθούν. Αλλά έχει σημασία και το ότι μπορείτε κι εσείς, όταν δείτε τη φωτιά να πλησιάζει, από εκεί να επιχειρήσετε.
1: Βεβαίως, προσπαθούμε και χρησιμοποιούμε τους αυλούς πυρόσβεσης και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να κάνουμε μια κατάσβεση έτσι ώστε και εμείς να ψύχουμε την όλη κατάσταση. Δηλαδή, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε και τις επίγειες δυνάμεις και τον κόσμο να προστατευτεί όσο περισσότερο γίνεται από τη φωτιά.
0: Τι απόσταση.
3: Με τη βοήθεια του Γιάννη Βουδούρη, εμείς έχουμε περάσει στη γέφυρα
0: Σπυρό.
3: Τώρα του πλοιάριου.
0: Σπυρό, λίγο να μας πείτε τι απόσταση εκτοξεύεται το νερό και τα όργανα τώρα που βρίσκεστε εκεί
2: στη
0: μέσα
2: γέφυρα.
0: Στο εσωτερικό, στη γέφυρα του πλοιαρίου, να μας τα εξηγήσετε λίγο τι βλέπουμε δηλαδή εκεί σε κάθε ένα από αυτά.
1: Βεβαίως. Η απόστασή μας είναι σχεδόν 100-110 μέτρα.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Δηλαδή μια απόσταση, εμείς είμαστε στη θάλασσα για να ρίξουμε στη σεριά, έχουμε μια απόσταση στα 100-110 μέτρα. Με τους τρεις αυλούς που έχουμε, τον Λοριό, τον Μεσαίο και πάνω της Κοντραγέφυρας.
0: Μάλιστα.
2: Να δούμε λίγο κάποια από τα όργανα αυτά, τα οποία είναι άγνωστα σε εμάς. Έτσι, γι' αυτό είναι εκεί ο Σπύρος Αλεξανδρής, για να τα γνωρίσουμε και εμείς και οι τηλεθεατές μας. Ενδεικτικά να μας πείτε τη λειτουργία του καθενός, τα πιο
1: ενδεικτικά,
2: σημαντικά.
1: Να σας βοηθήσουμε. Αυτή είναι ένα GPS κόμπας, είναι ηλεκτρονική μας πηξίδα. Συνήθως αυτή μας δείχνει την κατεύθυνσή μας που έχουμε προς το βορρά. Δηλαδή που θα κινηθούμε για την πορεία μας στη θάλασσα.
2: Ναι.
1: Εδώ είναι ένα ναύτεξ το οποίο... Το ναύτεξ είναι ένα receiver που παίρνει διάφορα το τι συμβαίνει σε κάθε θαλάσσια περιοχή. Έχουμε το ICE το οποίο έχουμε επικοινωνία και βλέπουμε το τι πλοίο κινείται γύρω μας. Εδώ είναι τα φώτα μας που χρησιμοποιούμε, δηλαδή η φανή ναύση πλοίας. Εδώ είναι το βυθόμετρό μας που μας βοηθάει να προσεγγίσουμε όσο πιο κοντά γίνεται στη στεριά και να μας δείξει ό,τι μπορεί να δούμε και με τη βοήθεια βέβαια των χαρτών τι κατάσταση έχουμε στη θαλάσσια περιοχή που θα πάμε. Θα είναι άμμος, θα είναι βράχια.
0: Βέβαια, ναι, είναι πολύ
1: ό,τι
0: σημαντικό.
1: Μπορεί να μας βοηθήσει.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό
1: να μπορέσουμε και εμείς να προσεγγίσουμε όσο πιο κοντά.
0: Να ρωτήσω
1: όσο
0: λίγο
1: κοντά γίνεται.
0: Κάτι το ρώτησε νωρίτερα η Ντόρα, απλά νομίζω ότι δεν πήραμε απάντηση. Θα μπορεί να συμμετέχει και σε έργο απομάκρυνσης, σε επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών, το συγκεκριμένο πλοιάριο ή όχι? Επειδή ξέρουμε ότι σε διάφορες περιπτώσεις ο κόσμος καταφεύγει προς την παραλία για να γλιτώσει από τις φλόγες. Θα μπορεί να συμμετέχει
1: αυτό
0: σε μια τέτοια επιχείρηση?
1: Αυτό ακριβώς έχει... Συμμετείχε φέτος και αυτό έγινε στον Άγιο Βασίλη Βιωτίας, στο Πόρτο Γερμενό, στην Ψάθα. Συμμετείχε στις δύο φωτιές στη Μεργάλη στη Σαλαμίνα, όπου υπήρχε κόσμος και βρισκόταν στη θάλασσα με τη βοήθεια κυρίως και κάποιων άλλων σκαφών και των πιο μικρών σκαφών που έχουμε πλέον τα Ραφνάρ. Βοηθάμε και παίρνουμε τον κόσμο από τη στεριά και τον φέρνουμε πάνω σε εμάς.
2: Κύριε Κουμάρα,
1: ό,τι εντολή μας δοθεί, σας ακούω.
2: Ό,τι εντολή σας δοθεί. σπέβδεται έτσι, σπέβδεται.

0: Εκεί μαζί με τη συνδρομή και των ταχύπυρων σκαφών του πυροσβεστικού. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε.
1: Συμμετέχει και σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
2: Συμμετέχουμε και σε επιχειρήσεις έρευνα και διάσωσης. Εμάς αυτό που μας νοιάζει είναι πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή και βεβαίως και σίγουρα και...
1: Και για τον εντοπισμό αγνοωμένων
2: ανθρώπων, όπου χρειαστεί βοηθάμε και σε θαλάσσιες φορτιές, δηλαδή σε μεγάλα πλοία που μπορεί να πιάσουν φωτιά. Ό,τι χρειαστεί στη θάλασσα,
3: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και σας ευχαριστούμε πολύ και για τη φιλοξενία και συγχαρητήρια και για το έργο σας.
0: Έτσι,
3: το έργο που επιτελείτε είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το δικό σας έργο. Να είστε καλά.
3: Γεια σας. Σπυράκο, ευχαριστούμε
0: πολύ. Ευχαριστούμε και τον Σπύρο Αλεξανδρή. Έχουμε μια έκτακτη είδηση. Γεωργία Τσάλη, περιστατικό στην Κορινθία. Έλα, Γεωργία, τι ακριβώς συνέβη?
4: Συναγερμό σε σήμανε μετά τα ξημερώματα της Δευτέρας στην περιοχή της Κορινθίας, όταν άγνωστοι γύρω στις 5 το πρωί ανατείναξαν μηχάνημα ATM με τους δράστες να καταφέρουν να αρπάζουν κασετίνα που περιείχε περίπου 91.000 ευρώ. Λίγο μετά την έκρηξη, οι ίδιοι κατάφεραν να τραπούν σε φυγή με τις αρχές να διερευνούν τα αίτια του περιστατικού.
3: Τι να τα κάνεις, βρε Γεωργία, με αυτά τα χρήματα, αφού δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ούτως ή άλλως. Δηλαδή και να τα πήρανε με την κασετίνα.
0: Δεν φοβούνται όμως και να συλληφθούν, θα είναι έξω μετά. Καταλαβαίνεις.
3: Η αλήθεια αυτή είναι.
0: Είναι η ώρα να πάμε, ευχαριστούμε Γεωργία. Είναι η ώρα να πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας για τη σεζόν. Θα τα μετράμε έτσι σήμερα. Θέλεις. Με τι επιστρέφουμε?
3: Με τη φωτογραφία της ημέρας, παρακαλώ.
0: Φωτογραφία της ημέρας.
3: Αμέ.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: I can't even die right.
4: We obviously have mutual control over our body.
5: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
6: Everybody's gonna be real disappointed.
5: No.
7: I own that body. What if you got pregnant? You have no right.
5: No.
7: You have no right.
8: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
9: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
10: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
10: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
9: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: πήγατε το καλοκαίρι διακοπές, κυρία Κουτροκόη?
1: Πήγαμε λίγο εξωτερικό.
0: Αυτή η φωτογραφία τι είναι?
1: Αυτή η φωτογραφία, παιδιά, είναι η φωτογραφία την οποία τράβηξα στο Βρετανικό Μουσείο, αναζητώντας και ψάχνοντας επί πόσην ώρα την καριάτιδα με το παιδί ήμουνα.
0: Ναι.
1: Έψαχνα να βρω.
0: Αυτό τι είναι?
1: Αυτό
0: την
1: εδώ, παιδιά,
0: την είδαμε.
1: Το
0: αυτό
1: είδα και
0: μου
1: σηκώθηκαν. Μην πω τι μου σηκώθηκε. Λοιπόν, δείτε εδώ. Αυτό το ανεμιστηράκι,
0: ναι,
1: το έχουνε μέσα σε ένα μικρό δωματιάκι όπου έχουνε βάλει την καριάτιδα, εδώ πέρα, δείτε εδώ, αυτή την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Μπαίνεις μέσα, την ψάχνεις, έβλεπα τους τουρίστες οι οποίοι ψάχνανε το session το δικό μας, δηλαδή την πτέρυγα με τα γλυπτά μας του Παρθενώνα, τα κλεμμένα, και έψαχνα την καριάτιδα, επί πόση ώρα.
0: Εγώ μια αντίστοιχη φωτογραφία θυμάμαι πριν από 2 χρόνια που είχε πλημμυρίσει εκεί το Βρετανικό Μουσείο, που είχαμε τα νερά, τις καταστροφές και όλα τα συναφή.
1: Όπως είχες δει στο παρελθόν, λοιπόν, τον ανεμιστήρα, μπαίνεις μέσα να δεις την καριάτιδα και βλέπεις, πάει το μάτι σου, χτυπάει. Δες το εδώ τώρα, πώς το αποτύπωσα. Εδώ πέρα, στο ανεμιστήρακι. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, στο Βρετανικό Μουσείο να έχουν ανεμιστήρακι. Για να υποτίθεται και για τα γλυπτά, φυσικά.
0: Και γιατί, για την υγρασία στο χώρο.
1: Και για την υγρασία στο χώρο και για τους επισκέπτες, έτσι, με το ανεμιστηράκι. Ας δουν λίγο
0: περιτά
1: το μουσείο μας εδώ, παρακαλώ. Το δικό μας το μουσείο. Ας έρθουν λίγο να επισκεφτούν λίγο το μουσείο μας, να δουν πώς πρέπει να φυλάσσονται αυτοί οι πολιτιστικοί θησαυροί, τους οποίους διεκδικεί η χώρα μας και ορθώς τους διεκδικεί, για να επιστρέψουν επιτέλους σε εμάς όπου μας ανήκουν και να μην έχουν τα γλυπτά μας με τα ανεμιστηράκια μέσα στο Βρετανικό Μουσείο, για το οποίο είναι υπερήφανοι.
0: Αυτή η εικόνα, αν μη τι άλλο, προκαλεί ντροπή και πολύ αρνητικά συναισθήματα σε όποιον Έλληνα, κυρίως, επισκέπτεται το Βρετανικό Μουσείο για να δούμε αυτά τα οποία εκλάπησαν από εμάς. Θα είναι και αυτή μια ενότητα επίσης στην εκπομπή μετά από break, με μια φωτογραφία της ημέρας, την οποία θα τη σχολιάζουμε εδώ
1: και
0: μαζί
1: την
0: με
1: οποία,
0: την
1: γιατί
0: κυρία
1: όχι,
0: Κουτροκόη.
1: Περιμένουμε και από εσάς να μας στείλετε τις δικές σας φωτογραφίες. Εμείς θα κάνουμε την επιλογή, θα μας επιτρέψετε. Αλλά περιμένουμε από όλη την Ελλάδα, από όπου μας βλέπετε, να στέλνετε στους προσωπικούς μας λογαριασμούς στο Instagram. Εκεί νομίζω είναι καλύτερο, και στο Viber της εκπομπής. Να τα στέλνετε για να επιλέγουμε εμείς την ωραιότερη φωτογραφία.
0: Κάτι που σας προκαλεί εσάς έτσι εντύπωση, ρε παιδί μου, αλγινή εντύπωση, κάτι που μπορεί να προκαλεί και γέλιο ακόμη. Είμαστε εδώ από τις περιοχές σας για να μεταδίδουμε τις φωτογραφίες σας. Λοιπόν, όλο το καλοκαίρι μας απασχόλησε πάρα πολύ ο ιός του Δυτικού Νείλου. Είχαμε και θανάτους. Ένας συναγερμός ο οποίος ακόμη και αυτή την εποχή, δηλαδή τέλος Αυγούστου τώρα, μας απασχολεί πάρα πολύ. Με τους ειδικούς να λένε ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Εδώ στην Αττική πολλά τα κρούσματα.
1: Ναι. Πολλά στην Αττική, δυστυχώς. Πάμε να καθίσουμε, να συναντήσουμε τους καλεσμένους μας. Δυστυχώς, Ελλάδα και Ιταλία είναι οι χώρες εκείνες της Ευρώπης όπου έχουν καταγραφεί τα περισσότερα περιστατικά με ανθρώπους οι οποίοι νόσησαν, μολύνθηκαν από τον ιό του Δυτικού Νείλου, και δυστυχώς και στον αριθμό των θανάτων είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Ποιες περιοχές είναι εκείνες στις οποίες έχουν καταγραφεί τα περισσότερα κρούσματα?
0: Έχουμε ετοιμάσει χάρτες με τις περιοχές και με τα κρούσματα. Πάμε λίγο να δούμε αυτές τις περιοχές, να τις διαβάσουμε γρήγορα. Δήμος Πάτων, Αρτέμιδας στην Ανατολική Αττική με 17 κρούσματα.
1: Μαρκόπουλο, Μεσογεία, 13 κρούσματα.
0: Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, 11 κρούσματα είναι τα στοιχεία αυτά που δόθηκαν την Τετάρτη, την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κάθε εβδομάδα βγαίνουν τα επίσημα στοιχεία.
0: Που σημαίνει ότι είναι τα τελευταία στοιχεία αυτά, έτσι. Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Βόρειο τομέα Αθήνα, στο Δήμο Χαλανδρίου, 9 κρούσματα.
0: Και Δήμος Αγίας Παρασκευής, 12 κρούσματα, παρακαλώ.
1: Για το μέγεθός της, να ξέρεις, είναι πολλά τα 12 κρούσματα. Εδώ που τι βλέπουμε, βόρειο τομέα επίσης συνεχίζουμε. Αγίων Αναργύρων Καματερού, 1.
0: Στον Δήμο της Πετρούπολης επίσης ένα κρούσμα.
1: Και στο Χαϊδάρι επίσης ένα κρούσμα, στο βόρειο τομέα συνολικά. Αυτά είναι. Πάμε να δούμε κεντρικό τομέα.
0: Έχουμε τον Δήμο Αθηναίων με 4 κρούσματα.
1: Δήμο Ζωγράφου με 1.
0: Και ο Δήμος Ηλιούπολης επίσης ένα κρούσμα.
1: Και συνεχίζουμε με τον νότιο τομέα. Βλέπουμε Ελληνικό Αργυρούπολη 5 κρούσματα.
0: Δήμος Αγίου Δημητρίου 1 κρούσμα.
1: Και στην Γλυφάδα έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 4 κρούσματα.
0: Καλημέρα, θα πούμε στον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Είναι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Είναι ο κύριος Δαγρές μαζί μας επίσης. Ο αντιπρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών. Θα τον δούμε σε πολύ λίγο. Και η Γεωργία Τσάλη στον Χολαργό με τον κύριο Αποστολόπουλο, ο οποίος είναι ο Δήμαρχος Παπάγου Χολαργού. Καλημέρα και σε εσάς. Κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Βασιλακόπουλο.
1: Εγώ έχω μία απορία που νομίζω την έχουμε όλοι. Γιατί φέτος έχουμε αυτή την έξαρση και είναι πιο μολυσμένα τα κουνούπια σε σχέση με το παρελθόν. Σας άκουσα, κύριε Βασιλακόπουλο, είναι μια παραδοχή και δική σας ότι έχουμε περισσότερα περιστατικά και ότι καταγράφονται πληθυσμοί κουνουπιών που είναι πολύ πιο μολυσμένα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
0: Μήπως γνωρίζουμε το λόγο. Εγκαιρός, για παράδειγμα.
3: Κύριε Κρουγριάδη, καταρχήν καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή σεζόν.
1: Να είστε καλά, πολύ. Κύριε Βασιλακόπουλο.
3: Να ξεκινήσω από κάτι. Εκτός από την επιτήρηση των κρουσμάτων που κάνουμε εμείς σαν ΕΟΔΗ, συνεργαζόμαστε και κάνουμε επιτήρηση και εμείς, αλλά και οι περιφέρειες, εντομολογική. Δηλαδή, έχουμε παγίδες κουνουπιών, μετράμε τον αριθμό, ανά ημέρα, ανά περίοδο, και κάνουμε και ανάλυση να δούμε τι ποσοστό από αυτά τα κουνούπια είναι μολυσμένα. Φέτος, οι συνθήκες οι κλιματολογικές δημιούργησαν λίγο μεγαλύτερο αριθμό κουνουπιών από ό,τι πέρυσι. Αλλά λίγο. Δεν θα μπορούσε να ερμηνεύσει από μόνο του αυτό το φαινόμενο, αυτή η μικρή αύξηση, τόσο μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων. Αυτό λοιπόν που διαπιστώσαμε στις αναλύσεις που κάναμε είναι ότι σε μεγαλύτερο ποσοστό τα κουνούπια, τα ίδια τα κουνούπια, στα 100 κουνούπια δηλαδή να το πω πρακτικά, μεγαλύτερος αριθμός είναι μολυσμένα με το ινό του Δυτικού Νείλου. Και αυτό έχει να κάνει με την αλληλεπίδραση των κουνουπιών με τα πτηνά, τα αποδημητικά πτηνά, τα άγρια κυρίως πτηνά. Εκεί είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Κάθε 7 με 8 χρόνια παρατηρείται μεγαλύτερη συρροή, μεγαλύτερος αριθμός πτηνών, τα οποία διέρχονται από τη χώρα μας στο ταξίδι τους.
1: Δηλαδή, μου απαντάτε με αυτό, γιατί είναι πραγματικά απορίας άξιο το γιατί φέτος. Και πάνω σε αυτό που λέτε, άρα μπορεί να αποτραπεί, εφόσον γνωρίζουμε την αιτία.
3: Αν μου επιτρέπετε λίγο αυτή τη στιγμή να εξηγήσω κάτι. Αν δείτε τις εκθέσεις του ΕΟΔΗ με τα κρούσματα που επιτηρεί το νόσημα από το 2010 και εντεύθεν, έχουμε τρεις αιχμές, τρεις χρονιές που είναι πολλά τα κρούσματα και αυτές είναι κάθε 7 με 8 χρόνια. Είναι ακριβώς το ίδιο pattern. Δεν μπορεί να προβλεφτεί από πριν, να σας το πω έτσι, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα κάνουν τα πουλιά, πόσα πουλιά θα περάσουν εκείνη τη χρονιά. Οπότε ερχόμαστε εκ των υστέρων, παρότι έχουμε κάνει τους ψεκασμούς στην αρχή, και τι κάνουμε, αυξάνουμε τους ψεκασμούς ώστε να μειώσουμε πολύ περισσότερο από ό,τι μειώσαμε πέρυσι, να σας το πω έτσι, τους αριθμούς των κουνουπιών.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Βασιλακόπουλε, πριν συνεχίσουμε την κουβέντα και με τους υπόλοιπους καλεσμένους, ας δούμε και τον κύριο Δαγρέ, αν θέλετε, τον οποίο τον έχουμε έτοιμο. Να σας ρωτήσω το εξής. Δεν νοσούν σοβαρά όλοι όσοι δεχθούν ένα δείγμα, ένα τσίμπημα από ένα κουνούπι? Αυτά τα κουνούπι τίγρης, πώς λέγονται αυτά τα κουνούπια, σωστά? Έχει να κάνει με το ανασωπητικό του καθενός?
3: Ας ξεκινήσω από κάτι. Τα κουνούπια τίγρης, να μην τα φοβόμαστε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, δεν μεταδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το απλό κουνουπάκι, το κούλεξ, είναι αυτό το οποίο μεταδίδει. Από τους 100 ανθρώπους που θα έχουν τσιμπηθεί και θα έχουν τον ιό μέσα τους, το 80% δεν κάνει κανένα σύμπτωμα. Ούτε ποτέ καταλαβαίνει ότι έχει νοσήσει. Ένα 19% κάνει ένα μικρό πυρετό.
4: Το μόνο που έχω να προσθέσω εδώ είναι ότι...
1: Μισό λεπτάκι, κύριε Δαγρέ. Μισό λεπτάκι να μας απαντήσει ο κύριος Βασιλακόπουλος. Είναι σημαντικό το ερώτημα του Γιώργου. Ελάτε, κύριε Βασιλακόπουλο.
3: Και λιγότερο από το 1% θα αναπτύξει εκτός από τον πυρετό και συμπτώματα από το νευρικό μας σύστημα, το κεντρικό νευρικό. Θα είναι έντονη κεφαλαλγία, από προσανατολισμό στο χώρο και στο χρόνο. Δεν ξέρουμε που είμαστε, έχουμε σύγχυση. Θα είναι ήλιγος, θα είναι δισκαμψία στον αυχένα, θα είναι μία παράλυση σε κάποιο δάχτυλο, σε κάποιο στο χέρι, οπουδήποτε. Εκεί είναι η σοβαρή νόσηση, αλλά ακόμα και από αυτούς που νοσούν σοβαρά, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων αποθεραπεύεται πλήρως και επιστρέφει στο σπίτι του. Αν δείτε τα στοιχεία μας, έχουμε θρηνήσει 19 θανάτους, αλλά έχουμε και 130 περίπου ανθρώπους που νοσηλεύτηκαν και βγήκαν και πήγαν στα σπίτια τους.
1: Επίσης, δεν υπάρχει και ηλικιακό όριο νόσησης. Θέλω να πω, διαβάσαμε για το παιδάκι το 13χρονο, το οποίο χρειάστηκε να νοσηλευθεί. Έχει επιστρέψει στο σπίτι του, το παιδί είναι καλά. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να νοσήσει ένα παιδί από 5 ετών μέχρι 85, ας πούμε.
3: Ωραία. Ναι, αλλά η διαφορά είναι η εξής. Οι νέοι άνθρωποι και να νοσήσουν σπάνια κινδυνεύει η ζωή τους. Εξαιρετικά, εξαιρετικά σπάνια.
0: Μάλιστα.
3: Όλες οι απώλειες που έχουμε.
0: Κύριε Βασιλακόπουλε, σε... βάζουμε μια άνω τελεία. Πάμε λίγο στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο κύριος Θεοδωρικάκος κάνει ανακοινώσεις για τις μειώσεις των τιμών.
5: Υπουργείο Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των Φορέων της Επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Με μέτρα όπως η στήριξη παραγωγικών επενδύσεων που δημιουργούν νέες καλύτερες θέσεις εργασίας με καλύτερους μισθούς, κάτι που είναι και το πιο σημαντικό, καθώς και συνεχείς παρεμβάσεις στην αγορά για να λειτουργεί ο ανταγωνισμός πιο δίκαια. Είμαστε με πράξεις δίπλα στους πολίτες, μαζί με την κοινωνία και δεν εφησυχάζουμε, καθώς οι δύο πόλεμοι στην ευρύτερη γειτονιά έχουν φέρει τεράστια αβεβαιότητα και έκρηξη στις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού.
6: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω θυμίζοντας.
0: Αυτό θα το δούμε στην πράξη και θα έχουμε και ρεπορτάζ σίγουρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, στα δελτία ειδήσεων εδώ του Άξον 24, που σημαίνει ότι θα καταγράψουμε τις τιμές και τις μειωμένες τιμές και όλα αυτά θα καθίσουμε και θα κάνουμε τώρα εμείς τον υπολογισμό για να δούμε τι τελικά κερδίζουμε από αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης.
1: Τώρα, πριν πάμε στους καλεσμένους μας, έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση με τον 11χρονο κοριτσάκι από την Πολωνία που έχασε τη ζωή του στην πισίνα. Στον Πλατανιά, στην Κρήτη, στα Χανιά, ο Μάνος Τριγώνης θα μας δώσει την εξέλιξη. Έλα, Μάνο.
7: Να πούμε λοιπόν, Γιώργο, και τώρα ότι στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν οι 5 συλληφθέντες σήμερα για τον τραγικό θάνατο της 11χρονης από την Πολωνία, που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από πισίνα ξενοδοχείου στο Πλατανιά Χανίων την Κυριακή. Η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγη ώρα από τώρα. Μεταξύ των συλληφθέντων, Γιώργο, και τώρα είναι ο 43χρονος νόμιμος εκπρόσωπος του ξενοδοχείου, η 45χρονη υπεύθυνη λειτουργίας της μονάδας και η 20χρονος ναυαγωσός της, ενώ συνελήφθησαν επίσης και οι γονείς της 11χρονης. Η τραγωδία, να θυμίσουμε, σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν το 11χρονο κοριτσάκι ανασύρθηκε από την πισίνα ξενοδοχείου, χωρίς αισθήσεις της.
0: Έχουμε καταλήξει αν ο ναυαγωσός της υπήρχε στη θέση του, ήταν στη θέση του?
7: Αυτό διερευνούν οι αρχές και γι' αυτό αναμένεται να δώσουν και εξηγήσεις στις εισαγγελικές αρχές, οι συλληφθέντες.
1: Συνελήφθη πάντως, Μάνο.
0: Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω τώρα.
7: Θα δώσουν εξηγήσεις προφανώς στις δικαστικές αρχές.
0: Εγώ μπορώ να δεχτώ ότι ήταν κανονικά στη βάρδια του, αλλά είχε πάει τουαλέτα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν γίνεται τώρα τόσες ώρες μετά να μην έχουμε καταλήξει ακόμη στο αν ήταν εκεί ή δεν ήταν εκεί.
1: Είναι...
0: Έχει συλληφθεί, που σημαίνει ότι υπήρχε ένα ναυαγωσός στο ξενοδοχείο. Για ποιο λόγο έχει συλληφθεί όμως, έτσι?
1: Θα μάθουμε προφανώς αφού του απολογηθεί, αν και έχω την αίσθηση ότι θα πάρουν προθεσμία. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Μάνο Τριγώνη. Αν έχει εξέλιξη, μας διακόπτεις. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το κουνούπι.
0: Βεβαίως, να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας. Κύριε Βασιλακόπουλε, να ολοκληρώσετε αυτό που θέλατε να πείτε, για να περάσουμε μετά και στον κύριο Δαγρέ, αλλά και στον κύριο Αποστολόπουλο.
3: Ναι, αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι ενώ μπορούν να νοσήσουν και νέοι, εξαιρετικά σπάνια μπορεί να κινδυνεύσουν νέοι άνθρωποι. Όλες οι απώλειες που θρηνήσαμε ήταν σε ανθρώπους πάνω από τα 65 που είχαν υποκείμενα νοσήματα. 85, 84, 79, 92, 93, μιλάμε για τέτοιες ηλικίες. Ναι. Εκεί είναι οι πιο ευπαθείς συμπολίτες μας και εκεί είναι και η ομάδα που πρέπει να προσέχει πολύ περισσότερο από τις άλλες ομάδες.
0: Μάλιστα. Για πάμε στον κύριο Δαγρέ τώρα.
1: Γι' αυτό έχουν ξεπουλήσει τα αντικουνουπικά, ε?
0: Είναι τα αντικουνουπικά, κύριε Δαγρέ, και κάνουμε και ένα σαφάρι τουλάχιστον στην Αττική για να βρούμε σε φαρμακεία.
4: Δεν ξέρω, κάνουμε σαφάρι. Νομίζω όλα τα φαρμακεία έχουν τροφοδοτηθεί, δηλαδή έχουν άμεσα προς διάθεση αντικουνουπικά προϊόντα, τα οποία έχουν καταθέσει κεφάκελο στον έλεγχο. Εγώ δεν ξέρω, συνάδελφο, που να μην έχει προϊόντα προστασίας από τα κουνούπια και για πριν και για μετά, που είναι και αυτό ένα από τα πολλά μέτρα, βέβαια, αν πάρουμε συνολικά
0: εγώ
4: την πρόληψη.
0: Εγώ πάντως έψαξα σε δύο στην Ανατολική Αττική και δεν υπήρχαν παρά μόνο φυτικά. Και επειδή τα φυτικά λένε ότι δεν είναι τόσο δραστικά όσο είναι τα κανονικά αντικουνουπικά, κανονικό αντικουνουπικό δεν μπόρεσα να βρω, πήγα στο τρίτο βέβαια και εξυπηρετήθηκα, εντάξει.
4: Να σας πω, αυτό που λένε φυτικά ή κάτι άλλο, είναι περισσότερο μία περιγραφή της αργό. αυτά τα προϊόντα τα που είναι προστασίας πρόληψης για τα κουνούπια, στην ουσία είναι αποθητικά κουνουπιών και έχουν 2-3 ουσίες κατά βάση, οι οποίες ανακυκλώνονται σε εταιρείες. Όλα έχουν τη δράση τους. Όλα θα διώξουν κουνούπια μακριά. Δεν υπάρχει δηλαδή στην πράξη αυτό που λέμε φυτικό ή χημικό, πέραν ίσως κάποιων εκδόχων που έχουν να κάνουν με το χρόνο συντήρησης.
1: Μου γεννήθηκε μία απορία. Αν μας τσιμπήσει μολυσμένο κουνούπι, δεν ξέρω αν μπορεί να μας απαντήσει ο κύριος Δαγρές ή ο κύριος Βασιλακόπουλος, και βάλουμε μετά τα προϊόντα αυτά, μετά το τσίμπημα του κουνουπιού, τα γνωστά όλα.
0: Τα τζέλ αυτά.
1: Τα τζέλ. Mm. Κύριε Βασιλακόπουλε, έχει την αξία του αυτό, δηλαδή αν μπει το συγκεκριμένο προϊόν?
3: Το μόνο το οποίο μας κάνει είναι να μην έχουμε τη φαγούρα.
1: Η ανακούφιση δηλαδή.
3: Δεν μας προστατεύει. Δεν μας προστατεύει. Εντάξει. Από τον ιό του φυτικού νύχτα.
0: Γλιτώνει από τον κνισμό.
1: Ναι, μόνο εντάξει, αυτό. Εντάξει.
0: Κύριε Αποστολόπουλε, για να έρθουμε και σε εσάς, να μας πείτε τι γίνεται εκεί στο Δήμο σας, αν υπάρχει ανησυχία, αν έχουμε επιπλέον ψεκασμούς.
8: Καλησπέρα σας. Εμείς στο Δήμο Παπάγου Χολαργού, εδώ και αρκετά χρόνια, εφαρμόζουμε προληπτικά πρόγραμμα καταπολέμησης κατά των κουνουπιών. Δηλαδή, από την άνοιξη, μετά το Πάσχα περίπου, ξεκινάμε τις προνυφοκτονίες. Δηλαδή, πάμε σε σημεία που υπάρχουν στάσιμα νερά, στα φρεάτια, βάζουμε παγίδες, μαζεύουμε τα κουνούπια και ψεκάζουμε. Αυτό επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Και μετά προχωράμε και σε ακμεοκτονία. Δηλαδή, όταν πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι, σε πάρκα, σε άλση, σε σημεία τα οποία υπάρχει μεγαλύτερη συσσόρευση κουνουπιών, πηγαίνουμε και κάνουμε ακμεοκτονία, δηλαδή τα σκοτώνουμε ψεκάζοντάς τα στον αέρα. Ναι. Στο Δήμο μας μέχρι σήμερα έχουμε 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα και οι 2 συμπολίτες μας δεν νοσηλεύτηκαν και είναι καλά στην υγεία τους. Και βεβαίως όταν ενημερωθήκαμε πού ακριβώς βρίσκονται τα συγκεκριμένα άτομα, οι διευθύνσεις τους, κάναμε, όπως ορίζει η περιφέρεια και ο ΕΟΔΗ, 300 μέτρα ακμιοκτονία τις πρωινές ώρες. Και βεβαίως ενημερώνουμε τους κατοίκους μας. Έχουμε στο site του Δήμου στην πρώτη σελίδα χρήσιμες οδηγίες τι πρέπει να κάνεις, γιατί προφανώς δεν αρκεί μόνο το τι θα κάνει ο Δήμος, πρέπει και ο καθένας μας από μόνος του να προφυλάσσεται, ιδιαίτερα άμα είναι μια ειδική κατηγορία, να χρησιμοποιεί τα εντομοαποθητικά όπως είπατε, να φοράει μακριά ρούχα, αν είναι σε μια ομάδα η οποία πρέπει να προστατευτεί.
1: Ναι. Κύριε Δαγρέ, κάτι τελευταίο.
8: Και ξέχασα να σας πω ότι πρόσφατα, ξέχασα να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα αδειάσαμε και όλα τα συντριβάνια του Δήμου. Νομίζω είναι σημαντικό πλέον να μην υπάρχει η συσσόρευση νερού που υπάρχει στα συντριβάνια, έτσι ώστε σαν μέτρο πρόληψης να βοηθήσει και αυτό στην μη εξάπλωση.
1: Να μην προσελκύουν τα κουνούπια.
0: Να αποφεύγουμε τη συγκέντρωση.
1: Κύριε Δαγρέ, αυτά τα βραχιολάκια κάνουν δουλειά για την, στο να αποθούν τα κουνούπια ή να μείνουμε σταθερά στα αντικουνουπικά προϊόντα?
4: Να το πω διπλωματικά, εγώ θα προτιμούσα αντικουνουπικά προϊόντα.
0: Εντάξει. Μήνυμα ελήφθη, κύριε Δαγρέ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε έτσι έξαρση των κρουσμάτων κατά το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Γιατί έχει να κάνει
0: όλους.
1: Και με την κλιματική αλλαγή, έχει να κάνει και με το κλίμα ξεκάθαρα. Καλά, όλο αυτό το οποίο ζούμε και βιώνουμε.
0: Αν έχει τριαντάρια Αύγουστο και Σεπτέμβριο, είναι λογικό να επιμένουν και τα κουνούπια. Ευχαριστούμε κύριε Βασιλακόπουλε, κύριε Δαγρέ, κύριε Αποστολόπουλε. Θα πάμε στον συνάδελφο, τον Σπύρο Μουζακίτη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για μία έκτακτη είδηση από τη Ρωσία. Έλα Σπύρο, καλημέρα.
9: Ναι, καλή σας μέρα και από μένα. Έχουμε λοιπόν πριν από λίγη ώρα μία νέα επίθεση με μία επανδρωμένα αεροσκάφη στο Γεκατερινμπούργκ. Είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ρωσίας και βιομηχανικό κόμβο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν μεγάλες ζημιές σε πολυκατοικίες αλλά και σε κέντρο logistics. Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες, αλλά υπάρχουν αναφορές για καπνό και φωτιά σε διάφορα σημεία της πόλης. Να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένα μπαράζ επιθέσεων του Κιέβου σε οικονομικούς στόχους της Ρωσίας. Έχουν βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο οι εταιρείες Whiteberries και Ozon. Είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου της Ρωσίας, που σύμφωνα με την Ουκρανία όλες αυτές οι εταιρείες χρηματοδοτούν τον πόλεμο.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω τώρα. Έχουμε την επίθεση αυτή, γνωρίζουμε και επειδή έχουμε ζημιές σε πολυκατοικίες, γνωρίζεις αν υπήρχαν μέσα ένοικοι κόσμος ο οποίος χρειάστηκε να φύγει, να εκενώσει ή αν υπάρχει κάποιος τραυματίας. Έχουμε πληροφορίες.
9: Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές των τοπικών αρχών, δεν υπάρχουν τραυματίες ή νεκροί. Υπήρξαν προφανώς εκενώσεις από τις πολυκατοικίες, αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες, αλλά δεν έχει υπάρξει προς το παρόν κάποιο θύμα, σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής.
0: Πάντως, όσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, Σπύρο, εσύ τα ξέρεις και πολύ καλύτερα, τα παρακολουθείς, τα καταγράφεις και από το εξωτερικό δελτίο εδώ στο Άξον 24. Τέτοιες επιθέσεις, έχει αλλάξει πια αυτή το επίπεδο του πολέμου? Βλέπουμε τέτοιες επιθέσεις που και αυτές βέβαια εντάσσονται στον πόλεμο που εδώ και 4 χρόνια μένεται στην περιοχή, σωστά?
9: Έτσι ακριβώς είναι, και όπως είπαμε, το Κίεβο στοχοποιεί πλέον περισσότερο οικονομικούς στόχους, και αυτό που βλέπουμε συνεχώς είναι η αντίδραση της Ρωσίας, η οποία είναι συνήθως φοδρή, με δεκάδες νεκρούς ακόμα και στο Κίεβο. Οπότε αυτή η αλυσίδα συνεχίζεται χωρίς προς το παρόν να έχει βρεθεί κάποια λύση.
0: Μου κάνει εντύπωση όμως, ρε παιδί μου, παρά τα υψηλά συστήματα ασφαλείας που αναπτύσσουν οι χώρες κανονικά, τέτοιου είδους επιθέσεις ακόμη, Σπύρο μου, δεν μπορούν να αποτραπούν. Είναι τώρα το ύψος που πετούν αυτά τα ντρόουν? Είναι το μέγεθος αυτών των ντρόουν? Είναι οι συχνότητες που εκπέμπουν και δεν μπορούν να γίνουν, ναι, να εντοπιστούν? Πάντως ένα τέλος δεν μπαίνει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Ευχαριστούμε πολύ για ό,τι νεότερο έχεις μας ενημερώνεις. Τώρα που πάμε? Θα πάμε σε νησί σίγουρα. Σε ποιο νησί θα πάμε όμως?
0: Στοιχείο θα πάμε.
1: Στοιχείο θα πάμε.
0: Εκεί πρέπει
1: έχουμε
0: να
1: πολύ
0: πάμε
1: πολύ
0: και
1: καλή
0: μαζί.
1: Παρέα.
0: Μόνος μου.
1: Μας περιμένει και καλός φίλος.
0: Ξέρεις
1: εκεί μαζί
0: γιατί
1: θα,
0: δεν θα πάμε.
1: Πάμε
0: όμως,
1: γιατί?
0: Γιατί
1: πάνε δυο-δυο σαν τους σιώτες. Ο αγαπημένος Χρήστος Νέζος.
0: Άντε μωρέ, εμένα ο
1: Μουτζούρης. Από το νησί.
0: Ο Μουτζούρης είναι εμένα ο αγαπημένος μου.
1: Ο Μουτζούρης.
0: Εννοείται.
1: Ο Μουτζούρης πρέπει να μας πει και το μυστικό τόσα χρόνια πια. Πού είναι εκεί πρώτο όνομα?
10: Σε όλο το Βόρειο Αιγαίο. Κοιτάξτε, γεια σας από το Βόρειο Αιγαίο.
1: Δεν μπορεί. Κάτι κάνει ο Μουτζούρης.
10: Γεια σας από την πόλη. Ο λόγος του κύριου Μουτζούρη. Κοιτάξτε, για να δώσω μια μονολεκτική απάντηση. Συνομιλώ με τον κόσμο.
0: Είστε.
1: Συνομιλώ με τον κόσμο.
0: Είστε ανάμεσα στην κοινωνία. Είστε.
1: Κοίτα,
0: το
1: η αλήθεια
0: καλά.
1: Είναι, αν η πόρτα σου είναι πάντα ανοιχτή και μπορεί να έρθει οποιοδήποτε μέσα να σου πει το παράπονό του, την παρατήρησή του, το θέλω του, το πρέπει του, το θυμό του. Ναι, καλά τα λέτε.
0: Κάτι γίνεται καλά.
1: Είναι ακριβώς. Κάτι
0: αν,
1: γίνεται καλά.
0: Και, αν δεν
1: και
0: πάνε,
1: είναι και το μυστικό.
0: Και αν δεν πάνε στον κύριο Μουτζούρη, πάει ο Μουτζούρης. Είναι αυτό που λέμε.
10: Πάω εδώ.
0: Λοιπόν,
10: Γιώργο, είσαι πραγματικά πολύ ενημερωμένος. Γιατί όντως ο κύριος Μουτζούρης έχει συνηθίσει και από τους μαθητές που είχε που ήταν πριν στο Πολυτεχνείο, έχει συνηθίσει και ήταν κοντά με τους μαθητές. Έτσι είναι και τώρα και με εγώ.
0: Είμαι βέβαιος.
1: Πες μας τι ωραίο γίνεται στοιχείο τώρα. Πες μας τι ωραίο γίνεται.
10: Είμαστε στη μέση, έχει ξεκινήσει το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός, όχι μόνο του Αιγαίου, γενικά της Ελλάδος. Είναι διεθνές φεστιβάλ Χίου. Πρέπει να σας πω ένα θα πω μόνο. Έχουν διανύσει το ποσό. Είμαστε στο επόμενο μισό μέχρι το Σάββατο. Μέχρι και ο πρόεδρος των βραβείων της Ακαδημίας, των βραβείων από τις Ιουδίες των Νόμπελ, ναι, είναι εδώ στα βραβεία. Θέλω να μου πείτε στο φεστιβάλ εδώ της Κιού, κύριε Μουτζούρη, τι έχει αυτό το φεστιβάλ της Κιού και είναι τόσο μοναδικό και διεθνές όπως είπαμε πριν? Κοιτάξτε, είναι ένα βαρύ φεστιβάλ, δεν είναι εύκολο φεστιβάλ, είναι ένα δύσπεπτο με βαριά ονόματα. Που είχαμε σήμερα τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, αυτό ήταν η Ιερακόστελο της Ορθόδοξης Καθολικής. Έχουμε τον κύριο Σιμιτζή, τον πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, σε διάσεις πολύ βαριές. Αλλά η κοινωνία της Χίου τα παρέχεται και συμμετέχει μαζιμένους και επιτορικά. Ωραία, θέλω να πω ότι αύριο, την Τρίτη, αύριο η Μεκητενής παρουσιάζει το δραματοποιημένο της ντοκιμαντέρ «Οι γυναίκες του Έλντ», είναι πολύ σημαντικό, που θα προβληθεί εδώ για πρώτη φορά.
1: Πες μας δίπλα τι κάνουν οι κυρίες, αυτό. Σε παρακαλώ πάρα
10: Κοίταξε,
1: πολύ.
10: Κοίταξε, τώρα οι κυρίες έχουν έρθει εδώ, είναι από την Μυροβόλ, ποιος είναι ένας από τη Μυρωδά Ιχθύος, γιατί είναι Ιχθύος. Ωραία. Γιατί η Ιχθύος είναι μυροβόλος, έτσι όπως ξέρουμε όλα τα χρόνια. Εδώ είναι η Μυρωδά Ιχθύος και τα κορίτσια τι θα γίνει λοιπόν. Την Πέμπτη γίνεται ένα συνέδριο κιόλας πάλι για τα που θα προβληθούν τα προϊόντα του Βορείου Αιγαίου. Έχουν έρθει από την Σαφιλίνο, από τη Σάμο, από τη Μυτιλίνη, από τον Αϊστράτη, από τους Φούρους, έχουν έρθει προϊόντα. Τα κορίτσια λοιπόν εδώ σε ένα χώρο που σας καλούμε όλους, τι θα φτιάξουν, θα υπάρχουν πολλά φαγητά. Φαγητά που θα φτιάξετε και θα τρώνε όλοι όσοι θα παρευρεθούν.
11: Όχι, εσμένοι.
10: Τώρα τι έχετε φέρει εδώ, τι φτιάξατε.
11: Θα φτιάξουμε τραχανότο.
10: Τραχανότο, αλλά
11: τι. Τραχανά, παραδοσιακό τραχανά. Εδώ το πω, που έχει λίγο διαφορά από τους υπόλοιπους. Διαφορά του είναι στο τραχανόχορτο, είναι αυτό εδώ το φυτό που έχουμε.
10: Κοιτάξτε τώρα, επειδή μπορεί να έχετε φάει τραχανά όπως λέτε, το τραχανότο εδώ της Χίου που θα παρουσιαστεί στο φεστιβάλ γίνεται με αυτό το χόρτο. Κύριε Περιφερέ, θα το γνωρίζετε. Λέγεται τραχανόχορτο. Είναι από τα χιλιάδες χόρτα που έχει η Ελλάδα μοναδικά. Φύγεται μόνο εδώ στη Χίου.
0: Από το τραχανότο.
1: Τραχανόχορτο.
0: Ναι, αλλά το τραχανότο γίνεται με τραχανόχορτο.
1: Ναι.
0: Όχι με τραχανά.
1: Γίνεται με τραχανά και τραχανόχορτο.
11: Είναι λοιπόν με το τραχανόχορτο.
10: Τραχανά και τραχανόχορτο.
11: Λοιπόν με το τραχανόχορτο. Και με το άνοιξε με το ματάκι μας.
10: Δεν ξέρω αν έχετε πόσοι έχετε ταξιδέψει στη Χίο. Έχετε τα άνοιξε με το ματάκι της Χίου είναι μοναδικά. Έτσι όπως τα φτιάχνουν και τα κάνουν κολλιά. Και αν τα πάτε στο πυργί, στο χωριό αυτό το μοναδικό που όσοι έχουν πάει και γνωρίζουν τώρα αυτά που λέω, το πυργί τα κρεμάνε, τα κάνουν κολλιά. Αυτά τα κρεμάνε έξω από τα, αυτά τα υπέροχα σπίτια, τα artificiello, που ήταν η ειδική αρχιτεκτονική. Και τα. Για λέτε, ρέστες λοιπόν, που σας είπα εγώ τα κολλιέ, εγώ τα έκανα για να τα καταλάβουν όλοι στην Ελλάδα, αλλά λέγονται ρέστες. Ναι. Θα έχει λοιπόν και από αυτά τα άνδρα ντοματάκια τα μοναδικά.
0: Δείξε μας το λίγο το τραχανότο και έτσι να
10: το σας αποκριτήσουμε.
0: Δείξε μας λίγο το τραχανότο.
10: Για να μας το δείξουμε.
11: Να το δείξουμε, να το σερβίρουμε λίγο με χιώτικο τυρί.
10: Χιώτικο τυρί, μπράβο. Μαστέλο είναι ή όχι?
11: Όχι, όχι, όχι.
10: Δεν το τρώμε με μαστέλο.
11: Και θα ωραία. Πάρουμε και άνοιξε το ματάκι.
10: Α, και πάει επάνω. Κοίταξε, και εγώ εσύ που τρώω το τραχανότο. Εδώ είναι με τα άνοιδρα ντοματάκια και με το τραχανόχορτο.
0: Όπως είναι στήλτο αυτό.
10: Κοπιάστε που λένε, κοπιάστε. Σας περιμένουμε γιατί στο φεστιβάλ Χίου είναι στη μέση, όπως είπαμε, να παρακολουθήσετε εκπληκτικές εκδηλώσεις.
1: Μοναδικές.
10: Μπορεί ο Περιφερειάρχης να λέει ότι είναι λίγο βαριές, αλλά είναι πολύ σημαντικές και αξίζει τον κόπο. Γεια σας λοιπόν, σας περιμένουμε.
0: Την αγάπη μας, να είστε καλά. Γεια σας, Τυχείο.
1: Θα πάμε σε όμορφα νησιά, γιατί πλημμύρισαν φέτος τα όμορφα νησιά μας. Τουλάχιστον εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Βέβαια, οι άνθρωποι του τουρισμού, εκείνοι είναι εκείνοι που θα μας πούν αν πράγματι πήγε καλά ο τουρισμός μας.
0: Πάμε να κάνουμε έναν απολογισμό. Δηλαδή,
1: πάμε,
0: μέχρι στιγμής
1: ναι.
0: Η τουριστική περίοδος δεν έχει τελειώσει. Θα μας πει όμως ο κύριος Παπαδόπουλος, ταξιδιωτικός πράκτορας, ο Νάζος από το Μύκονος Live TV. Και ο κύριος κριτικός, ιδιοκτήτης ξενοδοχείου εκεί στην Νάξο, για το πώς πήγαμε μέχρι στιγμής, είπαμε, μέχρι τον Οκτώβριο τραβάει η τουριστική περίοδος
1: έτσι,
0: εδώ
1: έτσι,
0: στην Ελλάδα.
1: Έτσι.
0: Από πού να ξεκινήσουμε,
1: τώρα
0: να ξεκινήσουμε.
1: Τώρα έχω μπερδευτεί, μ' αρέσουν
0: Χρήστο,
1: όλα. Όλα, όλα. Δύο είναι, αλλά μ' αρέσουν και τα δύο.
0: Έλα, πάμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Ναι.
0: Να μας πει έτσι πάνω κάτω τι καταγράψατε εσείς, κύριε Παπαδόπουλο, ταξιδιωτικός πράκτορας, και μετά θα μιλήσουμε και με τους δύο φίλους.
12: Είναι από τα πιο θετικά θέματα
0: ναι.
12: Το θέμα του τουρισμού και ενδιαφέρει όλους. Έτσι, γιατί αν πηγαίνει καλά ο τουρισμός, είτε είσαι στον τουρισμό είτε όχι, σε ενδιαφέρει αυτό να βγάλει. Γιατί βγάζουν όλοι χρήματα. Ναι, βγήκαν τα πρώτα αποτελέσματα από την Τράπεζα της Ελλάδος και το πρώτο εξάμηνο έχουμε αύξηση. Πέρσι το πρώτο εξάμηνο είχαμε 11,7 εκατομμύρια, φέτος έχουμε 13, κάτι. Δηλαδή έχουμε μια καλή αύξηση σε σχέση με
1: αυτοί
12: πέρσι.
1: Αυτοί οι ρυθμοί καταγράφονται και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Θέλω να πω, είναι διαφορετικό το πρώτο εξάμηνο που μας λέτε. Δεν συμπεριλαμβάνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που μας καίει λίγο. Εσείς έχετε μια εικόνα και για τους θερινούς μήνες.
12: Ακριβώς, τον Ιούλιο τον περιλαμβάνει. Αλλά ο Αύγουστος είναι αυτός που μετά θα το έχει την άξη. Δηλαδή θα πάμε ακόμα καλύτερα μετά.
0: Ναι.
12: Έτσι δείχνει. Τώρα βέβαια υπάρχει το στοίχημα του πόσοι άνθρωποι ήρθαν, δηλαδή πόσα εκατομμύρια άνθρωποι ήρθαν και το ακόμα πιο σημαντικό στοιχείο, πόσα λεφτά άφησαν.
0: Βεβαίως.
12: Αυτό είναι τώρα κάτι το οποίο πρέπει να δούμε, γιατί δεν μας νοιάζει να έρθει πολύ, μας νοιάζει να αφήσουν χρήματα.
0: Η κατακεφαλή δαπάνη που λέμε, κύριε Παπαδόπουλε.
12: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Δεν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι σε αυτό. αλλά στην κατακεφαλή δαπάνη, αλλά το έσοδο λόγω της άπτυσης των ανθρώπων που ήρθανε.
0: Διάβαζα πάντως, δεν ξέρω τώρα αν μπορείτε να μας το επιβεβαιώσετε ή όχι, διάβαζα ότι ναι μεν γέμισαν τα νησιά, γέμισαν όμως και τα σούπερ μάρκετ, διότι πολλοί πήγαιναν και ψώνιζαν από τα σούπερ μάρκετ και πήγαιναν μετά στα σπίτια τους, στα δωμάτια τους, στο ξενοδοχείο τους και ετοίμαζαν εκεί και τα πρωινά τους και τα απογευματινά τους και τα μεσημεριανά τους και δεν πολλοί έβγαιναν έξω.
1: Ναι. Πρέπει να...
12: Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε λίγο και κάποιες άλλες αγορές. Δηλαδή να ανέβει η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων που έρχονται.
1: Και πάλι καλά να λέμε βεβαίως, γιατί μιλάμε για ένα έτος, για ένα σταθές περιβάλλον, με δύο πολέμους σε εξέλιξη, κύριε Παπαδόπουλε. Και νομίζω ότι θεωρητικά, αν το σκεφτείς αυτό και από το φόβο που υπήρχε, δηλαδή την ανασφάλεια που υπήρχε, ότι τα στοιχεία αυτά τα οποία έχουμε είναι πάρα πολύ καλά. Βεβαίως. Το αν ξόδευαν ή όχι, θα μας το επιβεβαιώσουν ή θα το διαψεύσουν και ο Πέτρος ο Νάζος από τη Μύκονο και ο Μιχάλης ο Κρητικός από την Άξο. Πού θες να πάμε, Μύκονο.
0: Πάμε Μύκονο. Πάμε στον Πέτρο. Γεια σου Πέτρο, καλημέρα. Καλή σεζόν έχουμε.
13: Καλημέρα, καλή σεζόν δεν λέμε καλά.
1: Γεια σου Πέτρο.
13: Όχι, ακόμα είναι υπέροχες ημέρες. Αλλά θα σας πω ότι από πέρυσι και εμείς είχαμε δει τρομερούς τζίρους στα σούπερ μάρκετ.
12: Και είναι λογικό θα σας πω, γιατί πράγματι υπάρχει μια παγκόσμια κρίση ενεργειακή όπου ακρίβεινε σε όλο τον κόσμο το αέριο, το πετρέλαιο, η βενζίνη, το ρεύμα, πολύ σημαντικό. Θέλω να σας πω και κάτι για την εστίαση. Αυτό που έγινε με τη σαλάτα που πράγματι παντού την πληρώνουμε 10 με 15 ευρώ ήταν κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να γίνει. Mm-hmm. Και πού να βρει ο κόσμος τώρα λεφτά να δώσει ας πούμε για ένα καλό τραπέζι 80 ή 100 ευρώ τα δύο άτομα. Είναι δύσκολο και αυτό με την
1: τώρα για Μύκονο, εσύ την ξέρεις καλά τη Μύκονο το νησί, το ξέρεις απ' έξω και ανακατοτά. Πήγε καλά, ήταν καλή η σεζόν για τη Μύκονο ή ήταν μέτρια?
12: Ήτανε μέτρια, το ξέρουμε όλοι, λόγω πολέμου, αλλά πληρώνουμε και τα λάθη μας και εμείς και η Σαντορίνη. Αργήσαμε να πάρουμε μπρος. Παρ' όλα αυτά, όπως τον Αύγουστο, ζήσαμε τη δεκαετία του 90, που ψάχναμε να βρούμε ένα δείκνο για τους φίλους μας.
0: Ναι,
12: έγινε ένα τρομερό πικ και μέχρι και χτες ήταν πλημμυρισμένα τα Ματογιάννια.
0: Απλά λες ότι δεν φτάνει προφανώς, Χρήστο, έτσι, Πέτρο. Λες ότι δεν φτάνει προφανώς.
12: Μειώθηκε από τους 5 μήνες σεζόν, φτάσαμε στον 1,5 μήνα. Βεβαίως και δεν φτάνει, γιατί υπάρχουν τρομερά λειτουργικά έξοδα. Απ' την άλλη όμως καταλαβαίνουμε και τον κόσμο ότι το πορτοφόλι του είναι πιο άδειο κάθε χρόνο.
0: Για να δούμε τι έγινε και στην Άξο, να μας πει ο κύριος Κρητικός εκεί τι καταγράψαμε. Γεια σας κύριε Κρητική.
1: Καλημέρα. Να φτιάξουμε λίγο τον ήχο, για πάμε.
14: Πού είμαστε?
1: Τώρα ναι, γιατί μάλλον φυσάει αεράκι εκεί στο νησί.
14: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία στην εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε.
14: Τώρα με τον Γιώργο. Κοιτάξτε, εμείς φέτος στην Άξο φιλοξενήσαμε και μικονιάτες. Θα πούμε στον κύριο Νάζο. Είχαμε πολλούς φίλους που μας επισκέφτηκαν. Η Νάξο έχει αποδείξει ότι είναι σταθερός προορισμός. Κάνουμε τη διαφορά φέτος. Τον Ιούλιο είχαμε 2,3% άνοδο σχετικά με πέρυσι, με στατιστικά στοιχεία λιμάνι. Συμφωνώ με το γεγονός ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια στην κατανάλωση. Μαζική εστίαση σε καφέδες και ποτά υπήρχε μεγάλη πτώση από 20 μέχρι και 40%.
1: Μεγάλη μείωση, έτσι, μεγάλη μείωση στην κατανάλωση.
14: Ειδικά στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας.
0: Εντάξει.
15: Ευελπιστούμε όμως ότι ο κόσμος πρέπει να πάρει την διαμονή και την φιλοξενία που πρέπει από τους κατοίκους των Κυκλάδων, γιατί αυτό είναι που μένει στο τέλος της ημέρας, ότι ένας ευχαριστημένος repeater θα φέρει πολύ παραπάνω κόσμο του χρόνου. Παρόλο που οι παραδοσιακές τα τελευταία χρόνια αγορές όπως Αυστραλίας και Αμερικής ήταν πεσμένες κατά πολύ, δηλαδή είχαμε Ελληνοαμερικάνους φέτος, όχι Αμερικάνους κλασικούς, όπως και η Αυστραλία που έδινε τρομερό boost στον ελληνικό τουρισμό φέτος, στην Άξο ήταν απογοητευτική. Ευελπιστούμε όμως τον χρόνο, με αυτό που βλέπουμε και για την επόμενη χρονιά, ότι θα δούμε ευχάριστα.
0: Και κρατάμε ούτως ή άλλως ότι μέχρι και τον Οκτώβριο παρατείνεται η τουριστική περίοδος στη χώρα μας.
15: Φυσικά,
0: ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Παπαδόπουλο, και τον Πέτρο τον Άζο, και τον Μιχάλη τον
1: Κριτικό. Στην Άξο. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Στο τρίτο break
1: καλό,
0: της σεζόν, παιδιά.
1: Καλό μεσημεράκι, αφού φτάσαμε 12 και 37 δευτερόλεπτα, να το πούμε.
0: Να το πούμε.
1: Σωστά.
0: Βέβαια, να το πούμε.
1: Πάμε.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Before somebody else gets shot.
3: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
3: Price, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
4: The Rookies.
5: Tell me it's not true. See you, right?
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: I just met the owner of the new Vic.
2: You did not say that he was cute.
1: Didn't notice. I'm spying on my friend.
3: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
1: I imagine I'll be seeing even more of you now.
3: Sorry about that.
1: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
3: I asked Jonah to write the messages for me.
2: So Lena and Jonah did all the talking for us?
4: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
5: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Βρε τι να είναι. Βρε τι να είναι. Τι είναι αυτό
1: τι
0: τώρα.
1: Τι είναι αυτό τώρα, παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά, το κοιτάμε με τον Γιώργο εδώ και πόση ώρα.
0: Να πω.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι σφουγγάρι στη θάλασσα. Ξέρεις, το σφουγγαράκι της θάλασσας. Κατάλαβες, το σφουγγάρι.
0: Εμένα μου κάνει πόρους από δέρμα.
1: Πόρους από δέρμα.
0: Ναι. Με ένα μεγενθητικό φακό δεν φαίνονται έτσι.
1: Απ' τη μύτη.
0: Μύτη, φαλάκρα.
1: Φαλάκρα.
0: Ναι.
1: Πού τα ξέρεις εσύ αυτά.
0: Κάτι έχω διαβάσει.
1: Κυταρίτιδα.
0: Κυταρίτιδα. Μήπως είναι παντεσπάνι.
1: Κάτι μου λέει και εμένα.
0: Μήπως είναι παντεσπάνι. Περίμενε, μισό λεπτό.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ασημινάκι, τι εσύ. Είναι αυτό. Τι είναι. Άσε μας μωρέ και εσύ.
1: Σιγά
0: και μανταρίνι.
1: Για να δούμε. Μανταρίνι. Για πάμε.
0: Αποκάλυψη. Έλα ρε ασημινάκι, το ήξερες.
1: Πορτοκάλι, παιδιά, είναι.
0: Το ήξερες.
1: Το ήξερες.
0: Το ήξερες, σου το έπει η αρχισυντάκτριά μας. Άσε μας τώρα. Έλα ρε.
1: Κάθε μέρα θα σας βάζουμε ένα γρίφο, έτσι, να παίζετε κι εσείς λίγο από το σπίτι. Γιατί είναι ωραίο, αν είστε στο σπίτι και μας βλέπετε, μας αρέσουν τα παιχνίδια πολύ.
0: Θα σας βάζουμε ένα γρίφο να παίζουμε εμείς.
1: Σε πληροφορώ,
0: σε
1: πληροφορώ ότι και τον αγκώνα το κάναν όλοι. Να ξέρεις ότι μου στείλαν μηνύματα ότι δεν μπορείς να γλύψεις τον αγκώνα
0: κανέλας.
1: Σου. Όχι βέβαια.
0: Όχι.
1: Και αυτό σίγουρα όποιος το έβλεπε εκείνη την ώρα θα κάνει τη μαντεψιά του. Δεν μπορείς φίλε μου. Άσχο,
0: τι γλώσσα να έχουμε.
1: Δεν έχεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το ράλι των τιμών και στο ρεύμα και στην ενέργεια. Αλλά και στα καύσιμα, γιατί και τα δύο τα χρησιμοποιούμε καθημερινά. Χρειαζόμαστε και το ρεύμα στη ζωή μας, την ενέργεια στη ζωή μας, αλλά και δυστυχώς για τις μετακινήσεις μας. Και είναι τσουχτερές οι τιμές τις οποίες καταγράφουμε και καταγράφετε κι εσείς. Και αυτό το θέμα θα το κουβεντιάσουμε με τους καλεσμένους μας. Ο κύριος Χρυστοδουλίδης είναι ήδη εδώ, ενεργειακός επιχειρηματής.
2: Γεια σας, κύριε Χρυστοδουλίδη. Θα πούμε καλημέρα και στον κύριο Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής. Καλημέρα και σε εσάς. Κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας.
3: Καλή σας μέρα ή καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά. Θέλω να πω κάτι. Έλεγα το πρωί στο γραφείο στα παιδιά, κύριε Παπαγεωργίου, και θα το κουβεντιάσουμε στη συνέχεια μαζί σας αυτό, ότι η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη μεταξύ 150 χωρών παγκοσμίως, η ακριβότερη στην αμόλυβδη.
4: Και η 5η στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, αλλά έχει τη σημασία του και στον κόσμο, κύριε Χρυστοδουλίδη.
2: Παγκοσμίως ακούγεται αλλιώς.
1: Δηλαδή, 12η ναι. Στον κόσμο, στην ακρίβεια στα καύσιμα, πραγματικά είναι κάτι που προκαλεί την οργή όλων μας, κύριε Παπαγεωργίου. Θα μας πείτε τους λόγους εσείς στη συνέχεια. Τώρα, πάμε να ξεκινήσουμε με την ενέργεια.
2: Να ξεκινήσουμε με την ενέργεια. Έχουμε ετοιμάσει κάποιες κάρτες για να δούμε λίγο πού κυμαίνονται οι τιμές και θα μας κάνετε μία εκτίμηση αύριο, νομίζω,
4: ναι,
2: θα ανακοινωθεί.
4: Θα ανακοινώσουν οι πάροχοι τα νέα τιμολόγια.
2: Από τους παρόχους το νέο τιμολόγιο, τιμές των νέων τιμολογίων. Για πάμε να δούμε πού ήταν τον Ιούνιο, πού πήγε τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τι περιμένουμε και για το Σεπτέμβριο θα μας κάνετε μία εκτίμηση. Ναι, για να ξεκινήσουμε λίγο με την ενέργεια, με ό,τι θέλετε, παιδιά, να τις δούμε λίγο τις κάρτες. Λοιπόν, το ηλεκτρικό ρεύμα, τι κερδίζει ένα νοικοκυριό, μία τετραμελής οικογένεια σε ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων με κατανάλωση περίπου
4: 700 κιλοβατόρες
2: τον μήνα, έτσι, λόγω και του κλιματιστικού.
4: Ναι, ναι.
2: Μία-δύο συσκευές μπορούν να δουλεύουν ναι. μέσα στο σπίτι. Το κόστος σήμερα είναι 113 ευρώ, με την στήριξη είναι στα 95 ευρώ. Το κέρδος είναι
1: 18
2: στα 18 ευρώ.
1: Ευρώ
2: περίπου, δηλαδή, ναι, είναι μείον 15,9%.
1: Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα μας. Το επόμενο παράδειγμα. Ωραία, πάμε να δούμε. Λοιπόν, εδώ είναι τα καύσιμα, έτσι, να τα συζητήσουμε συνολικά τότε. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι πανελλαδικά η αμόλυβδη κυμαίνεται στα 2,04 λεπτά και το ντίζελ στα 2,05.
2: Είναι πιο ακριβό από την αμόλυβδη και αυτό το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ που συζητάγαμε και λοιπά, το έχουμε ξεπεράσει πια το 2 ευρώ.
1: Δυστυχώς.
2: Να δούμε λίγο το ρεύμα, γιατί αυτό θέλω να συζητήσουμε με εσάς, κύριε Χρυστοδουλίδη, είναι αυτό που έλεγα, έτσι.
4: Μάλιστα.
2: Τον Ιανουάριο πόσο ήμασταν? Ήμασταν στα 108,68 ευρώ την μεγαβατόρα.
1: Και μόλις χθες, στα 124 ευρώ,
4: ναι,
1: τη μεγαβατόρα.
4: Η χθεσινή, αλλά εγώ θέλω να βάλουμε την μέση τιμή του Αυγούστου που έκλεισε, που δεν είναι 124,
1: ποια είναι η μέση τιμή,
4: 133 ευρώ. Η μέση
1: άρα πολύ, πολύ, πολύ παραπάνω. Πάνω. Το ποσοστό, το 14,1 που βλέπετε, είναι αυξημένο, βάσει αυτό που μας λέει.
4: Πάνω από 21% είναι η αύξηση.
1: Πάνω από 21.
4: Ναι, ναι. Που σημαίνει αυτό ότι αύριο που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι τα τιμολόγια, και τα πράσινα και τα μπλε και τα κίτρινα, θα έχουμε μία αύξηση στην τιμή της λιανικής της κιλοβατόρας από έως. Το από είναι από 0, που κάποιοι πάροχοι μπορεί να απορροφήσουν όλο το ποσοστό της αύξησης, όπως είχε κάνει ο μεγάλος πάροχος τους προηγούμενους μήνες, δεν ξέρω αν θα το κάνει και τώρα, και θα φτάσει έως και 20%, που σημαίνει η μέση τιμή στη λιανική στα πράσινα σήμερα είναι 18,5 λεπτά, άρα από 18,5 και μπορεί και να πάνε. Ξεπεράσουν και τα 20, έτσι. Εντάξει.
2: Δεν γίνεται όμως.
4: Βέβαια, υπάρχει εξήγηση για αυτό.
2: Το ράλι, πού οφείλεται.
4: Λοιπόν, αν δεν είχαμε τις ΑΠΕ μέσα στο καλοκαίρι, θα ήταν πολύ παραπάνω οι τιμές. Δηλαδή,
2: τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
4: Ναι, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναι. Είναι το ότι το βράδυ σβήνουν τα φωτοβολταϊκά και μπαίνουν σε λειτουργία οι μονάδες, οι θερμικές που καίνε το πανάκριβο εισαγόμενο LNG. Ναι. Σκεφτείτε η τιμή του φυσικού αερίου, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η κάρτα. Τον Ιούνιο η μέση τιμή στο φυσικό αέριο ήταν γύρω στα 44,5 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα. Τον Αύγουστο έφτασε 62,5 και η τάση είναι να ξεπεράσει τα 70. Που σημαίνει όσο θα ανεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου, η χρηματιστηριακή, ενώ στην Ολλανδία,
1: ναι.
4: Αυτό θα επηρεάζει προς τα πάνω και την τιμή του ρεύματος. Γιατί συνδέεται η τιμή του φυσικού αερίου με την τιμή του ρεύματος.
2: Ναι, βεβαίως.
4: Άρα λοιπόν, θα μικραίνει η μέρα το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, θα μπαίνουμε στο χειμώνα. Άρα λιγότερη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και μεγαλύτερη.
1: Να φέρουμε μπροστά λίγο αυτό το διάγραμμα να το δούμε για να το σχολιάσετε εσείς, κύριε Χριστοδουλίδη. Βλέπουμε τη μέση τιμή του ρεύματος στα πράσινα τιμολόγια. Είδατε. Τον Ιούνιο ήταν στο 17,04, τον Ιούλιο 17,34
4: και τον Αύγουστο
1: 18,25.
4: Το Σεπτέμβριο θα πάμε πάνω από τα 18,25.
1: Πάνω από τα 18, μάλιστα. Ωραίο Σεπτέμβριο μας παίρνει.
4: Μπορεί από 19, 19,5, 20 κτλ. Άρα λοιπόν ο κύριος Παπασταύρου που τον άκουγα προηγουμένως σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, του έκανε η δημοσιογράφος την ερώτηση, αφού θα πάμε πάνω από τα 15 λεπτά, μήπως πρέπει να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός επιδότησης της τιμής κιλοβατόρας αφού ξεπερνάει τα 15. Και λέει αυτά θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ.
2: Ναι.
4: Από τον κύριο Πρωθυπουργό.
1: Τώρα, λέτε ότι όλα...
2: Το σκέφτεται πάντως πολύ σοβαρά η κυβέρνηση.
4: Έχει ένα μαξιλάρι κάτι... γύρω στα 150-160 εκατομμύρια ενέργεια.
1: Είναι ο άσος που περιμένουμε, που λέμε ότι υπάρχει ένας άσος στο μανίκι του Πρωθυπουργού.
2: Πληροφορίες αυτό αναφέρουν τουλάχιστον έτσι.
4: Πάντως υπάρχει ένα μαξιλάρι 170 περίπου εκατομμύρια ευρώ.
1: Ζητείτε πάντως από πάρα πολλές μεριές η παράταση ουσιαστικά των όποιων μέτρων έχουν ληφθεί. Ναι. Για την ακρίβεια στον τομέα της ενέργειας, κύριε Χριστοδουλίδη.
4: Κοιτάξτε να δείτε. Για το ρεύμα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Για το φυσικό αέριο δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ό,τι η παράταση θα δοθεί θα είναι στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης.
2: Που πληροφορίες αναφέρουν επίσης λοιπόν, ότι θα συνεχιστεί η παράταση.
4: Ναι, να γιατί έχουμε φυσικό, και το πετρέλαιο. Να δούμε και το φυσικό αέριο.
2: Αέριο επειδή ναι, ναι. Το αναφέρατε που εδώ και αν δεν είναι τρομακτικές αυξήσεις. 43,55 τον Ιούνιο. 54,76 είναι μέση τιμή, αυτό που μας λέτε.
4: Είναι η μέση τιμή Ιούνιο, μέση τιμή Ιούλιο, μέση τιμή Αύγουστος.
2: Σχεδόν 62,50 είναι πόσο είναι, 20 λεπτά είναι η αύξηση, έτσι.
4: 20 ευρώ.
2: 20 ευρώ είναι η αύξηση.
4: 20 λεπτά στην κιλοβατόρα ή 20 ευρώ στη δέση.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ θυμάμαι ότι κάποτε, παιδιά, παράταση 10 λεπτών στο ντίζελ για Σεπτέμβριο. Είναι τώρα, μας το λέει η αρχισυντάκτριά μας η Φιλιό Γιαννακοπούλου. Το βάλουμε και στον τίτλο μας. Θα το σχολιάσουμε με τον κύριο Παπαγεωργίου. Κάποτε τρέχαμε να βάλουμε φυσικό αέριο. Θυμάσαι τις παλαιότερες εποχές.
4: Και αντικαταστήσαμε είναι... το πετρέλαιο, τους λέβητες πετρέλαιο, με φυσικό αέριο. Και ερχόμαστε
1: με κόστος,
4: τώρα.
1: Έτσι,
4: με κόστο. Με κόστος. Και τώρα ερχόμαστε και λέμε το πετρέλαιο φθηνότερο από το φυσικό αέριο. Το πετρέλαιο θα είναι φθηνότερο από το φυσικό αέριο. Έτσι όπως πάει η κατάσταση.
1: Τώρα.
2: Κύριε Παπαγεωργίου. Δεν μπαίνει ένα φρένο σε όλο αυτό.
3: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι από τις αρχές Ιουλίου καταγράφουμε αυξήσεις στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, με αποτέλεσμα να βλέπουμε σταθερά αυτό που είπατε πριν, την τιμή και της βενζίνης και του πετρελαίου πάνω από 2 ευρώ. Το μεγάλο πρόβλημα, η βενζίνη, ξέρετε, θα ακολουθεί διαγραμματικά την εξέλιξη

0: κατά διαστήματα και στους δύο πολέμους. Δυστυχώς έχουν μειωμένη παραγωγή στο πετρέλαιο. Κάτι το οποίο το είχαμε ζήσει στην αρχή του πολέμου με το πετρέλαιο, με τα αεροπορικά καύσιμα, που λέγαμε ότι δεν υπάρχει επάρκεια.
1: Πάντως, εγώ έχω δει τιμή δηληστηρίου πιο χαμηλή, κύριε Παγιοργίου, και αυτό δεν το έχω δει στην Αγγλία. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε, γιατί συμβαίνει.
0: Σας είπα ότι από το 2.05 έχουμε περάσει το 2.01 σήμερα. Η τιμή που δείξατε ήταν η προχτεσινή της Παρασκευής. Σήμερα λοιπόν είναι 2.01, άρα υπάρχει μια μείωση 4 λεπτών. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρχει και ακόμη μεγαλύτερη, γιατί στις μεγάλες αστικές πόλεις που προμηθεύονται άμεσα το πετρέλαιο και τη βενζίνη από τα δηληστήρια, η τιμή έχει πέσει κάτω από 2 ευρώ, δηλαδή στο 1,97, 1,98, 1,96. Υπάρχουν πρατήρια στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη που πουλούν το πετρέλαιο κίνησης. Άρα έχει περάσει η τιμή, τουλάχιστον σε αυτούς οι οποίοι προμηθεύονται άμεσα τα προϊόντα με τη νέα τιμή, όπως αντίστοιχα και στην αύξηση.
2: Τώρα με αυτή την μείωση των 10, με αυτή την μείωση των 10 λεπτών, τι θα περιμένουμε να δούμε εμείς? Όχι. Τι θα περιμένουμε να δούμε εμείς στα πρατήρια?
3: Θα σου έλεγα.
0: Ένα θαύμα. Ένα που θα συμπληρώνω εγώ αυτό που ήθελα να πει, κυρία Κουτροπόη. Ένα θαύμα.
1: Εμείς συνεννοούμαστε πάντως. Μας βλέπετε, κύριε Παγιοργίου. Ναι.
2: Κάνουμε το σταυρό μας κάθε φορά που πλησιάζουμε σε ένα πρατήριο να δούμε τι θα συναντήσουμε.
1: Εγώ να ξέρετε, σοκάρομαι λίγο πιο κοντά. Εγώ και μια μικρή μοιοπία. Ο Γρηγοριάδης τα βλέπει από πολύ μακριά τις τιμές. Εγώ φτάνω κοντά, κοντά, κοντά και μετά παθαίνω το σοκ. Όταν φτάνω δηλαδή στο πρατήριο και βλέπω τις τιμές.
2: Και εγώ από μακριά, μην νομίζεις, το ίδιο σοκάρομαι.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παγιοργίου.
0: Το ίδιο σοκ περνάμε και εμείς όταν βλέπουμε τις τιμές στο δηληστηρίο. Μας έρχονται τα τιμολόγια.
4: Να κάνω ένα σχόλιο.
1: Ελάτε, γρήγορα για να κλείσουμε.
4: Απλά πρέπει να πούμε το εξής, ότι δεν ακολουθείται η πτώση στη λιανική, στη βενζίνη και στο πετρέλαιο ανάλογα με την πτώση αν υπάρχει στο Brent. Απλά γιατί στην Μεσόγειο χρησιμοποιούμε το σύστημα Platts. Το σύστημα Platts τι κάνει? Λαμβάνει υπόψη το δηλισμένο ενεργειακό προϊόν και όχι το αργό πετρέλαιο που βλέπουμε.
1: Να τα λέτε απλά να τα καταλαβαίνουμε και εμείς και οι τηλεθεατές.
4: Ναι, δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι στο αργό πετρέλαιο, είναι ότι υπάρχει έλλειψη σε δηλισμένο πετρέλαιο.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι
1: μάλιστα
4: το πρόβλημα. Όσο δηλαδή είναι περιορισμένη η ροή των δηλισμένων προϊόντων, τόσο θα είναι υψηλή η τιμή και στην Αγγλία. Αυτό.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ, κύριε Χρυσοβλούδη. Θα τα λέμε ούτως ή άλλως. Θα το λέμε. Έλα,
1: αφού μας είπε η Βερενίκη,
2: τι μας είπε η Βερενίκη,
1: να είμαστε στις θεσούλες μας.
2: Δεν μπορώ να ακούω και τη Βερενίκη και τη Φιλιό. Δεν μπορώ να ακούω. Ένα ακουστικό.
1: Είμαι εγώ εδώ. Οι γυναίκες κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. Ταυτόχρονα, κατάλαβες.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, ποιο είναι το καλύτερο μουσικό πανεπιστήμιο, κολέγιο στον κόσμο ή ένα από τα καλύτερα?
1: Θεωρώ ότι είναι το Berklee College στο Music.
2: Κάθε χρόνο.
1: Στη Βοστόνη,
2: ξέρεις κάθε χρόνο πόσες υποτροφίες περίπου δίνει, πόσες συμμετοχές παιδιών μπορείς να έχεις, ας πούμε?
1: Επειδή είμαι και εγώ απουσιολόγος, περίπου 15 με 16.
2: Το ξέρεις ότι 3 παιδιά από την Ελλάδα θα συμμετέχουν σε αυτό λοιπόν το μουσικό κολέγιο και τα 2 έχουμε την τιμή να τα φιλοξενούμε.
1: Μέσω των υποτροφιών, παρακαλώ. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι είναι τόσο λίγες οι υποτροφίες. Θέλω να πω ότι ο αριθμός 15-16 δεν είναι μεγάλος.
2: Για όλο τον κόσμο, παιδιά, μιλάμε.
1: Για όλο τον κόσμο. Και 3 Ελληνόπουλα, 3 δικά μας παιδιά. Θα ακούσετε το γιατί, θα το καταλάβετε δηλαδή. Συμπεριλαμβάνονται σε αυτές.
2: Πατεράκης, παρακαλώ, Εμιλία Χαλκιά και Στέφανος Πατεράκης είναι τα 2 από τα 3 παιδιά μας.
5: Έτσι.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Κάνετε περήφανη την οικογένειά σας, τους δικούς σας ανθρώπους και εμάς. Να ξέρετε, δηλαδή, όταν διαβάσαμε για αυτή την επιτυχία σας, είπαμε ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να τα βρούμε και να τα φιλοξενήσουμε. Θα ξεκινήσουμε από την κυρία της παρέας, γιατί είσαι κύριος και εσύ, είσαι gentleman, έχω μάθει, Στέφανε. Έλα βρε, Εμιλία, για πες μας λίγο
1: τώρα,
2: για...
1: Εντάξει, την Εμιλία, τώρα ξεκινάς με την Εμιλία και λόγω εντοπιότητας. Τώρα πες τα, επειδή είναι από τη Θεσσαλονίκη.
2: Αγαπώ εξίσου όμως και την Κρήτη, να ξέρεις, έτσι. Έλα, Εμιλία.
5: Αγαπημένη τόπη και οι δύο.
2: Βεβαίως. Για πες μας λίγο εσύ τώρα.
5: Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση αρχικά.
2: Όργανό σου είναι η φωνή σου, σωστά?
5: Μάλιστα, ναι.
2: Μπράβο. Για πες μας πώς, τι, γιατί προέκυψε όλο αυτό.
5: Mm-hmm. Ωραία. Εγώ ξεκίνησα να σπουδάζω δημοτικό τραγούδι στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με καθηγητή μου τον Ανδρέα Καρακώτα και λίγο αργότερα μπήκα και στο επίλεκτο υπηρετικό ensemble.
2: Ναι.
5: Το οποίο στεγαζόταν υπό τη Μητρόπολη Ιωαννίνων και είναι καλλιτεχνικός διευθυντής ο Βασίλης Κώστας, επίσης απόφοιτος του Berklee College of Music. Στο δεύτερο έτος λοιπόν του επίλεκτου απέσπασα μια υποτροφία

0: ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα του Berkeley.
1: Ναι.
0: Ένα 5 εβδομάδων καλοκαιρινό πρόγραμμα, στο οποίο φίτησα πέρυσι το καλοκαίρι. Βρέθηκα εκεί. Και στο τέλος του προγράμματος αυτού έκανα και την ακρόαση για το full πρόγραμμα.
2: Και έτσι άρχισαν όλα.
0: Και έτσι άρχισαν όλα, ναι. Δύσκολα μπορούσα να το φανταστώ αυτό, η αλήθεια είναι.
2: Τι τραγούδησες δηλαδή, ποιο ήταν αυτό το τραγούδι που λειτουργήσε ως το εισιτήριό σου για αυτές τις σπουδές, για αυτό το πολύ σημαντικό κεφάλαιο που ανοίγεται μπροστά σου?
0: Στην ακρόαση, θυμάμαι, τραγούδισα ένα jazz standard, ένα τραγούδι έτσι, από την Έλα Φιτζέραλντ που το είχα μελετήσει, την αγαπώ πολύ, και ένα δημοτικό τραγούδι, ένα κλέφτικο από τη δική μας παράδοση. Τώρα πώς θα συνδύει αυτά τα δύο, μην με ρωτάτε, αλλά
1: τώρα,
0: αυτά τα δύο είπα.
1: Άμα σου ζητήσω τώρα, έτσι, για λίγο έτσι, να ακούσουμε τη φωνούλα σου και εδώ στο Action τώρα ζωντανά. Θα μας κάνεις το χατήρι λίγο, να σε ακούσουμε.
2: Γέλα
1: μπροστά εσύ, να μην φαινόμαστε εμείς. Να ακούμε τη βελούδινη φωνή σου.
0: Βεβαίως. Ωραία. Τώρα ακούω από κάτω. Α, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, λέω να πω ένα δημοτικό τραγούδι, ένα μυρολόι. Το Βάρκα έρχεται από πέρα.
1: Έλα να σε ακούσουμε.

0: Τι βελούδινη φωνή είναι αυτή, μωρέ, Εμιλία, που έχεις.
1: Η εικόνα ενός τόσο νέου κοριτσιού, έτσι, να ταξιδεύει την παράδοσή μας και στο εξωτερικό, έτσι. Είναι κάτι μοναδικό αυτό. Δεν το συναντάς πολύ συχνά.
0: Και έρχεται μετά και ο Στέφανος,
1: ναι,
0: ο Πατεράκης, παίρνει το λαούτο του και τους ξεσηκώνει όλους εκεί. Σωστά, Στέφανε?
2: Σωστά, σωστά. Καλησπέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου.
2: Χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
0: Και εμείς.
1: Εμείς, πολύ.
0: Πώς ξεκίνησες, βρε Στέφανε, εσύ τώρα? Για πες μας λίγο έτσι αυτό το μουσικό σου ταξίδι, που τώρα βέβαια θα γίνει πολύ πιο συναρπαστικό. Πώς ξεκίνησες με το λαούτο, πώς έφτασες να φοιτήσεις λίγο στο Berklee College?
2: Το συγκεκριμένο ταξίδι ξεκίνησε από μια ηλικία των 8 ετών, όπου ξεκίνησα την εκπαίδευσή μου, τη μουσική, στο λαούτο. Αυτό ξεκίνησε από το 2 Ιεράς Μητροπόλεως εδώ στην Κίσαμο, στα Χανιά, από εδώ που κατάγομαι, όπου και εγώ κάποια στιγμή, μετά την εισαγωγή μου στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών στην Άρτα, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μπήκα παράλληλα και στο επίλεκτο υπηρετικό ενσάμπλ, όπου μέσα από εκεί, μέσα από την έμπνευση του δασκάλου μου, του Βασίλη του Κώστα, ο οποίος και ο ίδιος παίζει λαούτο, είχα την ευκαιρία να δω ότι μέσα από αυτό το όργανο, πέρα από το ότι είναι ένα μέσο να εκφράσουμε τη μουσική μας παράδοση, τόσο της Κρήτης όσο και της υπόλοιπης Ελλάδας, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και μια άλλη πλευρά, την οποία νιώθω ότι θα ήθελα να εξελίξω στο μέλλον, που είναι οι συνθέσεις, ο σύγχρονος αυτοσχεδιασμός, η jazz μουσική και οποιαδήποτε άλλη μουσική θα μπορούσα να έχω την ευκαιρία να παίξω στη Βοστόνη.
0: Ναι. Τώρα... Άρα δεν παίζεις δηλαδή μόνο κριτικά εσύ με το λαούτο σου?
2: Από ό,τι δείχνει τώρα και αυτό που βλέπω, προσπαθώ και μαθαίνω, είμαι στη διαδικασία αυτή που προσπαθώ να εφαρμόσω στο λαούτο και άλλα πράγματα και άλλες μουσικές, με απόλυτο σεβασμό, όπως και η δική μας παράδοση.
1: Στέφανε, δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε, σε παρακαλώ, για λίγο να παίξεις και εσύ με το λαούτο σου?
2: Ευχαρίστως, ευχαρίστως.
1: Έλα να σε απολαύσουμε και σένα.

0: ήσασταν η πιο γλυκιά και αισιόδοξη νότα στην πρεμιέρα της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε στο μέλλον σίγουρα.
1: Καλή σας αρχή.
0: Η επόμενη... Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Η επόμενη σύνδεση θα είναι και από το Berklee College.
0: Έτσι,
2: εντάξει.
0: Έτσι.
2: Όταν θα τους τρελαίνετε.
1: Θα είμαστε τρεις που θα πάμε εκεί παρέα.
2: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Είτε το όνομα της τρίτης κυρίας, το όνομα της τρίτης
1: κυρίας. Η Άννα Μαρία Συνοπίδου.
2: Η Άννα Μαρία Συνοπίδου.
0: Συγχαρητήρια και πάλι.
2: Συγχαρητήρια. Και να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Στο Επανειδήν.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Πάμε στο Ραφαήλ Κάμπερ, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου έχουμε ουσιαστικά τις ανακοινώσεις για την σημερινή πρώτη ημέρα εφαρμογής της μειωμένης τιμής στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Ο Ραφαήλ θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες.
3: Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου. Αυτό που ανακοινώθηκε λοιπόν είναι ότι συνολικά σε 1.740 κωδικούς θα υπάρχει η μέση μείωση 9,5%. Περιμέναμε 7%, τελικά ο Υπουργός έκανε την έκπληξη, θα είναι 9,5%. Συν φυσικά την έκπτωση του σούπερ μάρκετ που μπορεί να φτάσει έως και 2%. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι πως αυτή η έκπτωση θα ισχύει τουλάχιστον για 2 μήνες. Και όσοι θέλουν μπορούν να κρατήσουν τη μείωση έως και 3 ή 4 μήνες. Έως 4 μήνες δηλαδή.
0: Εμείς θέλουμε και πολύ περισσότερο.
3: Επίσης κάτι σημαντικό είναι ότι στην ιστοσελίδα πόσο κάνει, ο καταναλωτής θα μπορεί να μπαίνει να βλέπει τη τιμή του προϊόντος πόσο ήτανε και πόσο έχει πάει με την έκπτωση.
2: Μάλιστα.
0: Α, είδες, είναι σημαντικό αυτό.
2: Έμα δεν είναι.
0: Πόσο ήτανε, δεν θα το δεις στο ράφι, αλλά στο πόσο κάνει μέσα στην εφαρμογή θα μπορέσεις να το διαπιστώσεις.
2: Καλά, εγώ θα προτιμούσα να το βλέπω στο ράφι και να μην μπαίνω στην εφαρμογή και μετά να πηγαίνω να ψάχνω το προϊόν και... γιατί και οι τιμές δεν θα είναι ίδιες όλα τα σούπερ μάρκετ.
0: Έτσι, έτσι.
2: Θα παίζουν επίσης από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Ραφαήλ, ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε τα δελτία ειδήσεων. Θα έχεις αναλυτικές κάρτες, είμαστε βέβαιοι, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και καλύτερα όλα αυτά που ανακοινώθηκαν σήμερα. Λοιπόν, σε λίγο θα χτυπήσει το πρώτο σχολικό κουζούνι.
0: Σε 11 μερούλες μόνο.
2: Σε 10-11 ημέρες. Αυτό που όλοι θέλουμε είναι τα παιδιά μας να επιστρέψουν στα σχολεία τους με ασφάλεια, σε ασφαλείς χώρους δηλαδή, και οι εκπαιδευτικοί μας το ίδιο. Φαίνεται όμως ότι δεν το έχουμε πετύχει και φέτος. Σύνδεση με τον Σπύρο Αλεξανδρή, Αχαρνέ, Απόστολος Παπαγιανόπουλος, πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Ανατολικής Αττικής, ο Σωκράτης είναι μαζί του. Σύνδεση και με τη Θεσσαλονίκη, Θεοδώρα Πότα, στο 4ο Γυμνάσιο της Σταυρούπολης, ο κύριος Φελινιώτης Αλέξανδρος, ο πρόεδρος Ένωσης Γονέων Παύλου Μελά, είναι μαζί της, για να μας πείτε λίγο το τι ακριβώς συμβαίνει με τα σχολεία εκεί. Να ξεκινήσουμε με Θεσσαλονίκη.
0: Πάμε Θεσσαλονίκη.
2: Έλα, Θεοδώρα, να μας δώσεις λίγο την εικόνα από το σχολείο που βρίσκεσαι.
4: Καλή σας ημέρα και πάλι. Λοιπόν, τα πράγματα είναι σαφώς ανέτοιμα για τη νέα σχολική χρονιά. Τώρα θα σας δείξει ο Διογέννης Μουραντίδης, είναι μαζί μου και ο κύριος Φελινιώτης, όπως προαναγγείλατε, για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα θα σας δείξει ο Διογέννης πώς έχουν τα πράγματα εδώ που βρισκόμαστε, στο 4ο Γυμνάσιο της Σταυρούπολης, όπου σαφώς η τύχη δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Και από την άλλη πλευρά επικρατεί η ίδια εικόνα. Βλέπετε ότι υπάρχει πολύ έντονη η συνέπεια της υγρασίας στους τοίχους. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι μέσα υπάρχει μούχλα στις σχολικές αίθουσες, ρογμές στο κτίριο, οι οποίες έχουν προκληθεί είτε από προβλήματα που υπήρξαν στα συστήματα, στα ενδότερα της σχολικής μονάδας. Όλο αυτό ανησυχεί τους γονείς, είναι ιδιαίτερα ανθυγιεινό το να κάνει κανείς μάθημα μέσα στην μούχλα.
0: Θεοδώρα,
4: είναι αρκετά τα παράπονα των γονέων και μάλιστα μαθαίνουμε ότι οι γονείς αναγκάζονται να υποχρεώνονται σε επιχειρήσεις, σε γνωστούς και σε φίλους, προκειμένου
0: Φελινιώτης
4: να προβαίνουν οι ίδιοι στις παρεμβάσεις που πρέπει.
0: Προφανώς ο κύριος,
4: τώρα θα μας πει ο κύριος Φελινιώτης.
0: Είναι ένας από τους γονείς οι οποίοι έχουν προσπαθήσει ο ίδιος μαζί με άλλους γονείς να βάλουν ένα φρένο σε όλο αυτό και να αποκαταστήσουν όλες αυτές τις φθορές, τις ζημιές και τη μούχλα που υπάρχει μέσα στο
2: χωρίς
0: σχολείο.
2: Να τα καταφέρουν,
0: αλλά προφανώς δεν τα έχουν καταφέρει οι άνθρωποι.
4: Για πείτε μας.
5: Καλησπέρα καταρχήν, καλή εβδομάδα και καλή χρονιά να έχουμε καλή για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
2: Αμήν.
5: Καταρχήν θα μου επιτρέψει να τονίσω ότι εδώ ειδικά όσον αφορά τον Δήμο Παύλο Μελά, το θέμα έχει προκύψει διότι αν και έχει γίνει διαγωνισμός και έχει βρεθεί ο σχετικός εργολάβος να κάνει τις εργασίες, έχει προσφύγει ανταγωνιστής του στα δικαστήρια, με αποτέλεσμα μέχρι να έχουμε μία τελεσίδικη απόφαση στα δικαστήρια δεν μπορεί να γίνει καμία εργασία. Οπότε καταλαβαίνουμε τι τεράστιο θέμα δημιουργείται. Ναι. Ένα αυτό. Δεύτερον, έχουμε κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Εδώ και κάποια χρόνια, σε δήμους οι οποίοι έχουν κάτω από 100 σχολικές μονάδες, έχουν καταργηθεί σχολικές επιτροπές, οι οποίες είχαν όμως το εξής πλεονέκτημα. Κάθε φορά που παρουσιαζόταν ένα πρόβλημα, οι επιτροπές αυτές συνεδρίαζαν κάθε μήνα και μπορούσαν να διαθέσουν το απαιτούμενο κονδύλι προκειμένου να γίνουν εργασίες.
2: Ναι,
5: η κατάργηση αυτών των επιτροπών, η οποία έγινε με το σκεπτικό να εξοικονομηθούν κάποια χρήματα, έφερε τον διαγωνισμό μέσω εγγολάβων με ώρες τις παρενέργειες τις οποίες σας ανέφερα.
2: Αυτό όμως δεν σημαίνει, τώρα, κύριε Σφελινιώτη, εμείς... αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδιά μας θα πηγαίνουν σε τέτοια κτίρια ερείπια και να κινδυνεύουν και οι εκπαιδευτικοί, εγώ θα το ξαναπώ. Και επίσης δεν σημαίνει ότι επειδή έχουν καταργηθεί και οι σχολικές επιτροπές σε δήμους με λιγότερα από 100 σχολικά συγκροτήματα, ότι δεν υπάρχει ένα αρμόδιο υπουργείο που υποτίθεται
0: σωστά
2: ότι πρέπει να ελέγχει και αυτά τα κτίρια.
0: Ή επειδή ο ένας που πήρε τη δουλειά να προσφέρει κατά του άλλου και να
5: παρόλο...
0: τα έργα, ας πούμε.
5: Ξέρετε τι γίνεται. Πρέπει αυτή την καλαμέρα, αν με επιτραπεί έκφραση για εξοικονόμηση χρημάτων, όταν βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό εδώ και 2-3 χρόνια και την ουσία δεν μιλάμε για εξοικονόμηση, μιλάμε να αφήνουμε χρήματα στην άκρη και να παρουσιάζεται μετά ένα πλεόνασμα το οποίο είναι τεχνητό, δεν είναι υπακτό, αποβαίνει εις βάρος της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
2: Φυσικά.
5: Ας επανέλθουν οι σχολικές επιτροπές, διότι με τις σχολικές επιτροπές λειτουργούσαν όλα άψογα, προκειμένου όλοι να είμαστε ήσυχοι.
2: Μάλιστα.
5: Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ευτυχώς υπάρχει και το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο γίνεται επιλογή κάποιων σχολείων, γίνεται κάποιες επιδιορθώσεις σε κάποια σχολεία. Και ευτυχώς έχουμε εδώ στο νομό Θεσσαλονίκης επιτέλους τελειώνουν τα 20 σχολικές μονάδες καινούργιες, οι οποίες αναγέγονται μέσω ΔΙΤ.
0: Αφήνουμε δηλαδή, τη Θεσσαλονίκη, κύριε Σφελινιώτη, θα επιστρέψουμε μέσα
5: καινούργια
0: στη χρονιά να δούμε. Τι έχει γίνει εκεί στο σχολικό συγκρότημα, να σας ευχαριστήσουμε, γιατί πρέπει να πάμε στις Αχαρνές, όπου εκεί έχουμε
5: ναι,
0: το
5: ναι,
0: κορυφαίο, το απίστευτο, έτσι. Έχουμε έναν νηπιαγωγείο να φιλοξενείται ουσιαστικά, γιατί φιλοξενία είναι, σε πιλωτή πολυκατοικίας και δίπλα το δημοτικό, πολύ απλά, να εξακολουθεί να παραμένει και να στεγάζεται σε ένα λιώμενο κτίριο.
2: Α, Σπύρο, φυσιολογικά όλα αυτά, Σπύρο. Πολύ φυσιολογικά. Στην Ελλάδα του 2026.
6: Δεν είναι μόνο αυτά. Βρισκόμαστε στο 18ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Αχαρνών. Μαζί μας είναι ο κύριος Παπαγιανόπουλος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Ανατολικής Αττικής, ο Σοκράτης, καθώς και ο κύριος Καπλιάνης Ιάσονας, αντιπρόεδρος της Ένωσης Γονέων του Δήμου Αχαρνών, για να μας μιλήσουν για όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχετε θέσει επανειλημμένος. Ωστόσο, λύση δεν βλέπετε. Καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
7: Σε εσάς και στους ακροατές σας. Στο ίδιο έργο θεατές, το σχολικό συγκρότημα πίσω το 18 Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών είναι σε λιώμενα πριν το 99, πάνω από 30 χρόνια. Στο ίδιο έργο, δυστυχώς, οι εκπαιδευτικοί για ακόμη μια φορά θα παραλάβουν ένα κτίριο σε λιώμενα, ακατάλληλες αίθουσες, χωρίς εποπτικά μέσα, χωρίς να μπορούν πραγματικά να δώσουν όλο το είναι τους, να μορφώσουν τα παιδιά του ελληνικού λαού. Είπατε πριν για τα νηπιαγωγεία. Δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο που είναι σε πιλωτή πολυκατοικίας. Εδώ στο Δήμο Αχαρνών είναι τρία νηπιαγωγεία, τα οποία στεγάζονται ένα σε πρώην μαγαζί, χωρίς αύλιο χώρο, ένα σε πιλωτή πολυκατοικίας και ένα σε ισόγειο
2: σπίτι. Αυτές τις άδειες ποιος τις δίνει για τη λειτουργία αυτών των χώρων? Ποιος τις δίνει αυτές τις άδειες?
7: Κοιτάξτε, υπήρχε παλιότερα ΕΚΤΥΠ που στέγαζε και ανασκεύαζε τα κτίρια, τα σχολικά κτίρια.
2: Αφήστε το παλιότερα.
7: Αυτή τη στιγμή,
2: στο σήμερα
7: να δούμε. Στο σήμερα,
2: το Υπουργείο Παιδείας μου λέτε δηλαδή ότι επιτρέπει 2-3 νηπιαγωγεία να λειτουργούν σε πιλωτές πολυκατοικιών σε έναν Δήμο τώρα. Μιλάμε μόνο για Αχαρνές. Σε πρώην καταστήματα, χωρίς άπλιο χώρο, αυτό μου λέτε τώρα, έτσι. Ότι το Υπουργείο Παιδείας το επιτρέπει, το γνωρίζει και το επιτρέπει αυτό.
7: Το 1/3 των σχολικών μονάδων στο Δήμο Αχαρνών έχουν λιώμενες αίθουσες ακατάλληλες.
2: Ναι.
7: Και αυτό δεν είναι τώρα. Έχει σοβαρότητες ευθύνες όλες οι κυβερνήσεις. Προφανώς θεωρούν τη μόρφωση των παιδιών κόστος. Δεν παίρνουν κανένα μέτρο ώστε να γίνουν καινούργιες σχολικές μονάδες. Και η ευθύνη είναι τεράστια. Έχουν λεφτά για αλλού, για τους λίγους.
0: Αναρωτιέμαι αν έτσι την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων, αν είτε τοπικοί παράγοντες, τοπικοί φορείς, ο Δήμαρχος, αλλά και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, οι εκπρόσωποι, αν μη τι άλλο, του Υπουργείου, που θα έρθουν εκεί για να εγκαινιάσουν τη νέα σχολική χρονιά.
2: Δεν πηγαίνουν σε τέτοια.
0: Απορώ πώς αισθάνονται όταν θα πάνε σε ένα νηπιαγωγείο, σε ένα δημοτικό που είναι σε λιώμενο τελευταία 30 χρόνια.
2: Παιδί μου.
0: Ή σε ένα νηπιαγωγείο στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας, όπου δεν υπάρχει μέρος και χώρος προαυλισμού των παιδιών, που αν μη τι άλλο στο νηπιαγωγείο,
2: βέβαια,
0: αυτό περιμένεις. Τα παιδιά να είναι σε ένα σχολικό,
7: κυρία,
0: περιβάλλον, να κοινωνικοποιούνται, να υπάρχουν εκεί εκπαιδευτικοί,
7: κυρία,
0: να τους, τα πρώτα τους βήματα στην εκπαίδευση.
7: Η Δημοτική Αρχή, κυρία Κοτροκοή, Αχαρνών, έχει μάστερ ώστε να αναδεικνύει και να φτιάχνει φιέστες. Δεν θα έρθει σε αυτά τα δημοτικά για νηπιαγωγεία. Θα επιλέξει ένα-δύο δημοτικά που θα κάνει τη φιέστα της, αλλά δεν θα έρθει πραγματικά εκεί που υπάρχουν προβλήματα. Σας πω μόνο μια χαρακτηριστική περίπτωση.
2: Και
7: υπάρχουν δημοτικά σχολεία στο Μενίδη που έχουν αποφτούν πάνω από 20 χρόνια. Πάνω από 20 χρόνια έχουν αποφτούν.
2: Θα το παρακολουθούμε.
7: Καταργήσαν τώρα και τις σχολικές επιτροπές.
2: Θα το παρακολουθούμε το θέμα, γιατί έχει να κάνει με τα παιδιά μας και οφείλουμε όλοι να το αντιμετωπίζουμε και με ιδιαίτερο σεβασμό. Σας
0: ευχαριστούμε
2: πολύ, Σπύρο. Ευχαριστούμε πάρα
0: ευχαριστούμε πολύ και το Σπύρο.
2: Έλα να καθίσουμε τώρα.
0: Δεν έχουμε μόνο εμείς. Κοίτα, δεν έχουμε μόνο εμείς πρεμιέρα.
2: Σήμερα, παιδί μου, το Action 24 γενικώ έχει
0: πρεμιέρα.
2: Όλο το Action. Όλο το Action.
0: Ναι.
2: Αλλά δείτε εδώ και μια κυρία που επίσης κάνει πρεμιέρα απόψε στο Action.
8: Γεια σας.
2: Γεια σας, κυρία Δικαιούργια. Καλώς ήρθατε.
8: Αρχικά,
2: στην οικογένειά μας.
8: Καλή αρχή και σε εσάς και χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω, δάσκαλε.
2: Να είστε καλά.
8: Με θυμάστε.
0: Τι έγινε, εδώ πέρα έχω αποκαλύψει. Τι εννοεί με το δάσκαλο η Βυργινία.
2: Δεν ξέρω. Ρώτα τη Βυργινία.
0: Για πες λίγο.
8: Ήταν καθηγητή μου στη σχολή δημοσιογραφία.
0: Α, αυτά δεν τα λέει, θέλω να ξέρεις.
8: Τα λέω, βγαίνω εγώ και μιλάω.
2: Μόνο καμαρώνω εγώ, Κουτροκόη, μόνο καμαρώνω, να ξέρεις.
0: Ναι.
2: Καμαρώνω.
0: Για πες μας τώρα, τι είναι αυτό το οποίο θα απολαμβάνουμε μαζί σου. Στις 6:30 ακριβώς καθημερινά θα μας φέρνεις κοντά με αθλητές, αλλά όχι στο χώρο που τους έχουμε συνηθίσει και τους έχουμε γνωρίσει.
2: Εκτός γηπέδων.
8: Εκτός γηπέδου λέγεται η εκπομπή, όπως το είπατε κι εσείς. Και όπως προαναφέρατε, 6,5 ώρα καθημερινά θα εστιάζουμε σε διάφορα αθλητικά δεδομένα, αλλά κυρίως στις θυσίες, στην καθημερινότητα, σε πράγματα που δεν βλέπει ο κόσμος. Δεν είναι απλά τα στατιστικά, οι αγώνες και το τι γίνεται εντός αγωνιστικού χώρου, γιατί υπάρχει ένα ολόκληρο βουνό κάτω από αυτό. Οπότε εμείς θα είμαστε εκεί να τα παρακολουθούμε, να τα παρουσιάζουμε και θα έχει ενδιαφέρον.
2: Με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, εικόνες, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ και η εικόνα.
8: Εννοείται, πολλούς αθλητές και ήδη σήμερα θα ξεκινήσουμε και θα.
0: Σήμερα ποιον φιλοξενείς, δώσω μας ένα tip.
8: Να το πω.
0: Θα
8: είναι η συνέντευξη που θα προβληθεί σήμερα είναι με τη Βάσο Πλευρίτου, την παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο.
0: Πού τη συνάντησες?
8: Τη συνάντησα στο ΣΕΦ. Και μας τα είπε πραγματικά όλα. Δηλαδή, πώς είναι η ζωή στην πισίνα, πώς είναι με τις αδερφές της, γιατί μεγάλωσαν μέσα στην πισίνα τα κορίτσια, στον Ηρακλή ξεκίνησαν, και πώς είναι να είσαι παγκόσμια πρωταθλήτρια και αρχηγός του Ολυμπιακού.
0: Τις θυσίες, παιδιά, τις θυσίες που,
2: προσωπική ζωή.
0: Που κάνουν οι αθλητές μας για να φτάσουν στο επίπεδο αυτό, έτσι. Και γνωρίζουμε πολύ καλά, έχουμε ασχοληθεί με τον αθλητισμό και εμείς, σε πολύ χαμηλότερο βέβαια επίπεδο.
2: Ναι.
0: Αλλά αν μη τι άλλο, έχουμε κάνει και εμείς θυσίες για τον αθλητισμό. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Τώρα, όταν φτάνεις να κατακτάς την πρώτη θέση παγκοσμίως και να ανεβαίνεις στην κορυφή, στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, αντιλαμβανόμαστε όλοι
2: τι
0: έχει στερηθεί. Γιατί μιλάμε και για στέρηση.
2: Ναι, αντιλαμβανόμαστε όλοι. Έχουμε κάποιον στόχο έτσι που θέλουμε να τον πετύχουμε?
8: Πολλούς. Δεν θα τους αποκαλύψω όμως. Έχουμε πολλούς στόχους. Και είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Υπάρχει άγχος, το επικοδομητικό πάντα. Αλλά υπάρχει και θετική ενέργεια.
2: Καλό τάξιδι να είστε, κυρία Δικαιούλια.
8: 6:30,
2: έτσι.
8: 6:30, καλή αρχή
2: καθημερινά.
8: Και σε εσάς.
0: Εκτός γηπέδου, έτσι. Βυργινία Δικαιούλια, παρακαλώ, καθημερινά θα δίνει πάσα ουσιαστικά στο Ξενάκη.
2: Τον οποίο σε λίγο, πολύ λίγο θα έχουμε επίσης εδώ, διότι και ο κύριος Ξενάκης κάνει.
0: Περιμένω πώς και πώς στο Ξενάκη.
2: Σήμερα, έτσι.
0: Πρεμιερίζει και ο
2: Ξενάκης. Καλή επιτυχία.
8: Καλή επιτυχία.
2: Καλώς όρισε στην οικογένεια του Action 24.
0: Πάμε, Γεωργία Τσάλη, τι συνέβη πάλι? Έχουμε είδηση τη τελευταία στιγμή. Έλα, Γεωργία.
9: στη σύλληψη ενός 34χρονου άνδρα. Προχώρησαν οι αρχές της Σαντορίνης, καθώς φέρεται να είχε εμπλακεί σε 4 διαρρήξεις κατοικιών και επιχειρήσεων στο νησί. Τώρα, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, αντιστάθηκε και επιτέθηκε στους αστυνομικούς προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψή του. Τώρα, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 4.000 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και μια τραπεζική κάρτα. Από την έρευνα των αστυνομικών, προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούν σε ένταλμα σύλληψης.
2: Να είσαι, Γεωργία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλώς ήρθατε, κύριε Ξενάκη.
10: Καλημέρα σας.
2: Καλή αρχή και σε εσάς.
10: Καλή σεζόν.
4: Καλή σεζόν να
10: εμείς που κάνουμε αθλητισμό, κάνουμε θυσίες. Φαίνεται άλλο.
2: Έλα, κάνεις πρωταθλητισμό κι εσύ. Τόσα χρόνια στην ενημέρωση.
10: Γιατί τηλεόραση λες. Ενώ στην τηλεόραση.
4: Τώρα, άλλη μια πρεμιέρα. Πώς αισθάνεσαι?
10: Ωραία, εντάξει, πάντα υπάρχει ένα δημιουργικό άγχος. Όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό λιγοστεύει βέβαια, αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει λιγάκι. Γιατί αλλιώς δεν είναι.
4: Θα είναι δύσκολη η φετινή χρονιά. Έχουμε εκλογές,
10: Θέλω να σας πω ότι προσωπικά για μένα είναι πολύ ωραία. Είναι ψωμοτήρια αυτές οι χρονιές με τις εκλογές. Γιατί έχω κάνει αρκετές ως τώρα. Καθόμουν και τις μέτραγα χθες.
2: Και μακάρι να έχουμε τέτοιες δυσκολίες στην ενημέρωση, εκλογικές αναμετρήσεις. Από όλα αυτά που μας μαυρίζουν την ψυχή, που έχει να κάνει με εγκλήματα,
10: έτσι,
2: που έχει να κάνει με την καθημερινότητα κλπ.
10: Αλλά και το άλλο κομμάτι της πολιτικής θα απασχολεί στον κόσμο, θέλει δεν θέλει. Ξέρω ότι για πολλοί κόσμο είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν θέλει να το παρακολουθεί. Όμως θα το παρακολουθήσει υποχρεωτικά, γιατί είναι εκλογική χρονιά.
4: Κοίτα, εμένα μου αρέσει στο δελτίο, εκτός από τη δική σου πινελιά φυσικά, είναι και το σχόλιο των καλών συναδέλφων. Που σε πολύ σύντομο έτσι χρόνο, όταν βρίσκεστε εδώ στο στούντιο. Τα λένε λίγο πίσω από τις γραμμές, θα το πω και εγώ. Θα κλέψω και τον τίτλο του Πιέρου.
10: Έτσι όπως πρέπει. Γιατί η είδηση είναι είδηση και είναι μία και συγκεκριμένη. Αλλά το σχόλιο είναι σχόλιο, έτσι. Και είναι ελεύθερο. Και στο κανάλι αυτό είναι απολύτως ελεύθερο. Και ακούγονται και όλες οι απόψεις. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω.
2: Θα συνεχίσουμε έτσι στο ίδιο μοτίβο με τις δημοσκοπήσεις μας, με τα σχόλιά μας, με τις κάρτες μας, τα γραφικά μας.
10: Και δημοσκοπήσεις θα έχουμε και σχόλια θα έχουμε και τα γραφικά μας ακόμα καλύτερα από όσο γνωρίζω.
2: Και αποκλειστικά θα έχουμε.
10: Και αποκλειστικά θα έχουμε και γενικά θα έχουμε όλη την επικαιρότητα. Εγώ θέλω να είναι αυτό που λέμε έγκυρα, το πιο σημαντικό, την είδηση δηλαδή, έτσι. Και από εκεί πέρα το σχολιασμό. Εντάξει, το κανάλι έτσι κι αλλιώς έχει μια σειρά από ενημερωτικές εκπομπές.
4: Έχεις και εσύ την αίσθηση ότι από την φετινή Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης θα πάρουμε μια γεύση για το πώς θα πορευθούμε μέχρι την κάλπη?
10: Ναι, από αυτή τη βδομάδα. Από το ξεκίνημα Τετάρτη που ξεκινάει αύριο ουσιαστικά με την παρουσία του κ. Τσίπρα εκεί και μετά για 15 μέρες, 10-15 μέρες, φυσικά με κορύφωση την παρουσία του Πρωθυπουργού, θα δούμε και πώς θα κινηθεί η προεκλογική εκστρατεία. Η οποία νομίζω πως θα είναι ζωρική. Και
2: σε υψηλούς τόνους,
10: θα έχουμε
2: έτσι.
10: Και εκτροπές. Εντός εισαγωγικών το βάζω το εκτροπές. Θα ανέβουν οι τόνοι πολύ.
4: Εντάξει, καλός κακός.
10: Πολύ κερματισμένο
4: στιγμικό. Το στίγμα το δίνουν οι αρχηγοί των κομμάτων. Αυτό. Αν δηλαδή ακούσουμε στις τοποθετήσεις του στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης το ύφος και τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν και απέναντι στον Πρωθυπουργό και στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ξέρουμε πώς θα φτάσουμε και στην κάλπη.
4: Ακριβώς.
2: Πάνω κάτω θα ξέρουμε πώς θα φτάσουμε στην κάλπη.
10: Νομίζω ότι είναι κατακαιρματισμένο το πολιτικό σκηνικό έτσι κι αλλιώς. Να δούμε και πώς θα διαμορφωθεί στην πορεία αυτή. Και δεν θα πλήξουμε καθόλου, πιστεύω εγώ. Θα έχουμε εκπλήξεις πολλές, θα έχουμε ακόμα μεταγραφές αρκετές, νομίζω.
4: Και δημιουργία κομμάτων περιμένουμε.
10: Και δημιουργία κομμάτων περιμένουμε, ακόμα και καινούργια κόμματα. Και δεν ξέρω τι θα δούμε μέχρι τις εκλογές, που θα γίνουν, πιστεύω εγώ, δεν ξέρω, εκτός του συγκλονιστικού απρόπτου, την επόμενη χρονιά. Θα δούμε όμως.
4: Πότε, βάλουμε ένα στοιχηματάκι. Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο.
10: Νομίζω πια ότι τα περιθώρια έχουν στενέψει πάρα πολύ. Δηλαδή για να γίνουν εκλογές μέσα στο φθινόπωρο θα πρέπει να το ξέρουμε μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες.
2: Ναι.
10: Αν δεν το ξέρουμε στις επόμενες 10-15 μέρες, λογικά θα πάμε πια σε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, επίμονα το λέει, και εμείς δεν το πιστεύαμε, είναι αλήθεια.
4: Στο τέλος τετραετίας.
10: Αν δεν είναι το τέλος, θα είναι εκεί γύρω στην άνοιξη, εν πάση περιπτώσει, που είναι προεκλογικό
2: χρόνο. Απρίλιο, Μάιο.
4: 2 Μαΐου είναι Κυριακή του Πάσχα.
2: Ναι.
4: 2 Μαΐου. Κρατάμε το 2 Μαΐου. Γιατί τώρα το πριν
2: τώρα,
4: το Πάσχα.
2: 2 Μαΐου θα σου βλύζουμε ή θα ψηφίσουμε.
4: Αυτό σου λέω. Γι' αυτό εγώ πιστεύω προς το τέλος Μαΐου. Καλοκαιράκι μας βλέπω.
2: Εντάξει. Ωραία. Θα έχουμε κάτι να περιμένουμε. Εκτός από την άδειά μας, θα έχουμε να περιμένουμε και τις εκλογές.
4: Ναι.
2: Τι ώρα ξεκινάμε, κύριε Ξενάκη?
10: 7 παρα 10. Όπως και πέρσι.
4: 7
10: παρα 11.
4: Σε παρακαλώ, μην μου το ένα λεπτάκι.
10: 7 παρα 11, λοιπόν, εδώ.
2: Σωτήρης Ξενάκης, στο κεντρικό δελτίο.
10: Εγώ ευχαριστώ.
4: Καθημερινά. Καλή σεζόν.
10: Καλή επιτυχία και σε εσάς.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις. Είναι το τέταρτο αυτό τη σεζόν και επιστρέφουμε.
4: Επιστρέφουμε με tips ομορφιάς από τον καλύτερο.
0: Ο κύριος Φουστάνος είναι εδώ μαζί μας, γιατί πρέπει λίγο μετά την ταλαιπώρια αυτή της θάλασσας και της αλμύρας, Γιώργο μου,
2: να διατηρήσουμε
0: να αποκαταστήσουμε
2: αυτή τη
0: λίγο τη φρεσκάδα μας στο σώμα μας, στην προσωπάρα σου.
2: Παντού, παντού, παντού.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: I can't believe this. I can't even die right.
8: We obviously have mutual control over our body.
9: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
10: Everybody's gonna be real disappointed.
9: No.
11: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No. You have no right.
12: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
13: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
14: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
13: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
14: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
13: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Είμαι όλος αυτιά.
16: Πάμε να δούμε πώς θα ανανεωθούμε. Γιατί
15: για να
16: ο
15: μου
16: ήλιος,
15: δώσεις tips.
16: Γιατί ο ήλιος, δυστυχώς, αν και είναι πολύ ωραίος και τον απολαμβάνουμε, είναι πολύ έτσι βλαβερός για το δέρμα μας. Ο κύριος Ανδρέας Φουστάνος είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Να τον καλωσορίσουμε.
15: Γεια σας.
16: Καλώς μας ήρθατε.
15: Φουστάνο, καλώς
13: καλημέρα.
16: Ήρθατε. Ωραίο το καλοκαιράκι.
13: Πάντα.
16: Αλλά σίγουρα έτσι, οι καιρικές συνθήκες είναι έτσι λίγο επιβλαβείς για, για το δέρμα μας, έτσι.
13: Τώρα, για να λέμε την αλήθεια,
16: ναι.
13: Μπορεί να είναι επιβλαβής, αλλά όλο το κόνσεπτ μας ανεβάζει.
15: η αλήθεια αυτή είναι.
13: Γιατί καμιά φορά πρέπει να κάνουμε και κάτι, κάποια παρατυπία για να περνάμε καλά.
16: Σωστά, σωστά.
15: Ακριβώς.
16: Τώρα, πάμε να δούμε έτσι μερικές συμβουλές, προκειμένου να έχουμε την αποκατάσταση του δέρματός μας, του προσώπου μας και του σώματός μας, ομαλά, ώστε να μπούμε έτσι και να υποδεχθούμε λίγο το χειμώνα που μας έρχεται, το φθινόπωρο.
13: Αυτό που παθαίνουμε είναι αφυδάτωση, έτσι. Γιατί καθόμαστε πολλές ώρες στον ήλιο, χάνουμε υγρά και αυτά. Άρα, ενυδάτωση. το καλό που έχει να κάνει κάποιος λοιπόν είναι να πει πολλά νερά και να περιποιείται το δέρμα του με κρεμούλες για να ξαναποκτήσει την σφυγιλότητά του.
17: Σε ενυδατικές που λέμε.
13: Σε ενυδατικές.
17: Το δέρμα
13: χρειάζεται έτσι, νερό. Ναι. Άρα αυτό που τραβάει μέσα από τις κρέμες είναι το νερό.
17: Mm-hmm. Και εμείς οι άντρες το ίδιο.
13: Εννοείται. Όλοι.
16: Βεβαίως. Τι άλλες μέθοδοι έτσι συνήθως μετά το καλοκαίρι επιλέγονται και από γυναίκες και από άνδρες προκειμένου να επιστρέψει αυτή η λάμψη στο πρόσωπο?
13: Δεν υπάρχει τώρα κάτι που θα επιστρέψει. Ο καθένας έχει τη λάμψη του. Εντάξει.
16: Εντάξει, εσάς έρχονται όμως. Τι σας
13: λένε? Η περιποίηση του προσώπου πάντα φέρνει μια λάμψη. Τώρα μην συζητάμε για διάφορα τα οποία είναι απλώς για να πουλάει εμπορικά, ας πούμε, στις γυναίκες.
17: Τώρα, αυτές οι διάφορες και μικροαισθητικές επεμβάσεις που μπορεί να κάνει μια γυναίκα, ένας άντρας. Είναι νομίζω και η κατάλληλη περίοδος τώρα, έτσι, δεδομένου ότι έχουμε επιστρέψει από τον ήλιο, από τη θάλασσα, τις αλμύρες κλπ.
13: Οι επεμβάσεις δεν επηρεάζονται από αυτό. Μπορεί να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή. Είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι χειμώνα, φθινόπωρο, άνοιξη, δεν έχει καμία σημασία.
16: Είναι όμως αυτή η περίοδος μετά το καλοκαίρι, οπότε και έρχονται περισσότερες γυναίκες και άνδρες γι' αυτό.
13: Αυτά δεν σχετίζονται. Αυτά προγραμματίζονται γιατί ο καθένας για να μπει να κάνει μια επέμβαση θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί και να διαθέτει τον ανάλογο χρόνο για την αποκαταστασή του. Διότι μια επέμβαση πάντα έχει και ένα χρόνο αποκατάσταση.
16: Πιο πιθανό είναι πριν την καλοκαιρινή άδεια να δούμε κάποιον να προχωρά σε αυτή την επέμβαση παρά μετά.
13: Εννοείται. Γιατί υπάρχει και η δουλειά και ο καθένας δεν έχει την άνεση να διαθέσει το χρόνο. Έτσι. Γιατί μην έχουμε στο μυαλό μας να πάει να κάνει κάποιος μια επέμβαση και την άλλη μέρα να στη δουλειά του. Πρέπει να διαθέσει ένα χρόνο αποκατάσταση.
17: Ναι. Τώρα πείτε μας λίγο έτσι, οι άντρες. Τι ζητάνε συνήθως που έρχονται σε εσάς, δηλαδή τι θέλουν να αλλάξουν?
13: Οι άντρες τώρα περισσότερο στο πρόσωπο όταν περάσει η ηλικία.
17: Ποια ηλικία?
13: Αυτό το τοποθετεί ο καθένας εκεί που θέλει.
17: Και έτσι. Τι κάνε, μπότοξ ας πούμε?
13: Όταν διορθωθεί η χαλάρωση του προσώπου. Εντάξει. Τώρα το μπότοξ δεν είναι κάτι που μπορεί να ανανεώσει. Απλώς διορθώνει κάποιες ρητίδες εκφραστικές, να το πω.
17: Ναι. Στο μέτωπο,
16: εξίσου,
17: κυρίως,
16: εξίσου και στο σώμα θα ζητήσει ένας άνδρας διορθώσεις.
13: Δύσκολο, εντάξει. Να κάνει καμιά λιπαναρρόφηση, ναι.
16: Στην κοιλίτσα τους που θέλουν
13: εκεί,
16: να
13: φαίνεται. Εκεί είναι
16: έτσι,
13: το πρόβλημα των αντρών.
17: Κοιλιακούς μπορούμε να έχουμε κοιλιακούς.
13: Κοιλιακή, αν δεν κάνει γυμναστική, δεν υπάρχει.
17: Και διατροφή επίσης δεν
16: είναι έτσι. H-pack και τα λοιπά. Τέτοια δεν μπορείτε να δημιουργήσετε. Αυτά. Θέλουν γυμναστική και διατροφή.
13: Θέλει κόπο.
16: Δηλαδή δεν είναι μάγος. Είναι πλαστικός χειρούργος, δεν είναι μάγος ο άνθρωπος.
17: Το ξέρω.
16: Εμείς
17: είναι που
16: οι γυναίκες...
17: πηγαίνουν κάποιοι και λένε θέλω να με κάνετε έτσι. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι μάγος, είμαι πλαστικός χειρουργός.
16: Όπως εξίσου και εμείς οι γυναίκες, έτσι. Ό,τι και να ζητήσουμε για το σώμα μας.
13: Εννοείται. Αν δεν βοηθήσει η ίδια η γυναίκα να κάνει γυμναστική, τη διατροφή της, όλα αυτά, τι να. Εντάξει. Αλλά όλα είναι συμπληρώματα.
17: Ναι. Οι πανάδες, κάποιος που έχει δηλαδή μετά τον ήλιο, νομίζω ότι είναι πιο έντονες. Σωστά?
13: Όχι σε όλους τους ανθρώπους.
17: Όχι σε όλους.
13: Κάποια δέρματα.
17: Από τι έχει
13: παρουσία.
17: Να κάνει με το
13: αυτό
17: δέρμα?
13: Είναι η υπερέκριση μελανίνης. Mm-hmm. Έτσι. Άρα είναι διαφορετικό σε κάθε άνθρωπο.
16: Έχω
13: περισσότερο είναι στους ανοιχτόχρωμους. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί οι μελαχρινοί δεν κάνουν πανάδες.
16: Έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν άτομα τα οποία μπορεί να εκδηλώσουν πανάδες, να έχουν πανάδες στο σώμα τους, αλλά όχι παραδείγματος χάρη στο πρόσωπό τους. Αυτό πώς γίνεται?
13: Εντάξει, εξαρτάται και από πόσο εκτίθενται στον ήλιο. Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι εκτίθονται στο σώμα, αλλά προσέχουν στο πρόσωπο.
16: Mm-hmm. Κάνουν πιο σωστή,
13: η πανάδα είναι από την έκθεση στον ήλιο. Έτσι.
16: Ναι.
17: Διορθώνεται αυτό? Διορθώνεται αισθητικά?
13: Με αυτά ασχολούνται περισσότερο οι δερματολόγοι και τα πολεμάνε με το λέιζερ, με αυτά.
17: Α, μάλιστα, ναι.
16: Τώρα, εγώ θα ξαναρωτήσω. Έχει αλλάξει καθόλου η μόδα όταν έρχονται οι γυναίκες, εδώ οι Ελληνίδες, ας πούμε, στο ιατρείο σας? Έχει αλλάξει η μόδα στο τι θα ζητήσει, να βελτιώσετε?
13: Όχι, ευτυχώς.
16: Όχι. Νούμερο ένα, λοιπόν, παραμένει το στήθος προφανώς.
13: Θα πω ότι, εντάξει, γιατί το στήθος αφορά μόνο μία γκάμα ηλικιών.
16: Για το σώμα, έτσι, λέω.
13: Περισσότερο το πρόσωπο.
16: Στο πρόσωπο, τι είναι νούμερο, το top, ποιο είναι?
13: Το lift.
16: Το lifting. Αυτά τα baby
13: lift. Όταν θα έρθει, όταν θα έρθει η ηλικία, έτσι.
16: Ναι, ναι. Όταν θα έρθει η ηλικία.
18: Αλλά δεν μας λέτε ποια ηλικία, αυτό είναι το θέμα. Θα το συζητήσουμε την άλλη φορά που θα σας έρθει.
13: Εξαρτάται από τον καθένα μας, έτσι.
18: Σας ευχαριστούμε πολύ.
16: Ο κύριος Ανδρέας Κωνστάνος, τον ευχαριστούμε πολύ.
18: Να είστε καλά. Γεια σας.
13: Και το καλοκαίρι πάντα φέρνει ευεξία, έτσι.
18: Σαφώς, σαφώς, σαφώς.
16: Να είστε καλά.
18: Σαφώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
16: Μην γκρινιάζετε για υπερτουρισμό στη Σαντορίνη ή όπου αλλού. Γιατί δείτε τι γίνεται στο μπάλο στην Κρήτη, παρακαλώ. Γιώργο.
17: Πού να χωρέσετε όλοι εσείς. Αλήθεια τώρα όμως. Πού να χωρέσετε.
16: Δείτε βίντεο, παιδιά, που έχει ανέβει στα social και έχει γίνει viral ήδη, έτσι.
17: Ναι, ρε παιδί μου, δεν θα πρέπει να μπει ένα φρένο λίγο εδώ. Γιατί όλοι αυτοί κάτι θα έχουν μαζί τους, κάτι θα αφήσουν εκεί πίσω φεύγοντας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, σκουπίδια, απορρίμματα κλπ.
16: Στον μπάλο που δηλαδή είναι προσβάσιμος, εντάξει, μόνο με συγκεκριμένο τρόπο και όχι με αυτοκίνητο. Και δείτε τι γίνεται παρόλα αυτά. Ιωάννα, μου το έχεις ξαναδεί αυτό. Ιωάννα Βάσου, λίγα λεπτά πριν την έναρξη του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων, είναι εδώ κοντά μας.
18: Πρεμιέρα και για εσάς, κυρία Βάσου.
19: Αχ, καλή σεζόν έχουμε. Ανυπομονούσα, παιδιά. Είναι η τέταρτη σεζόν για μένα φέτος.
18: Μπράβο.
19: Στο καθιερωμένο μας ραντεβού, στη μία, κάθε μεσημέρι μετά από εσάς. Καλή αρχή και σε εσάς. Καλή επιτυχία.
18: Πώς νιώθετε?
19: Όλα τα καλά, εύχομαι. Σαν στο σπίτι μου εγώ νιώθω εδώ και στο στούντιο ειδικά έτσι. Νιώθω πολύ ωραία. Είναι ένα δελτίο άμεσο, γρήγορο, με άποψη. Ό,τι συμβαίνει το μαθαίνουμε την ώρα που συμβαίνει, με ζωντανές συνδέσεις. Όλοι οι ρεπόρτερ του Action 24 βρίσκονται στα σημεία του ρεπορτάζ και οι ανταποκριτές μας ανά την Ελλάδα. Και έχει πολλές έκτακτες ειδήσεις έχουν τα μεσημεριανά
16: πράγματα
19: ειδήσεων, γιατί είναι στην καρδιά της ημέρας.
18: Η αλήθεια είναι αυτή ότι διαμορφώνεται η επικαιρότητα κατά τη διάρκεια του δελτίου, που ξέρουμε τι σημαίνει αυτό για ολόκληρο τον μηχανισμό, αλλά και για τον παρουσιαστή, την παρουσιάστρια, που βρίσκεται εδώ για να συντονίζει κιόλας.
19: Και αυτό είναι πολύ ωραίο, αυτό, έτσι.
13: Βεβαίως.
19: Δεν βαριέσαι ποτέ. Είσαι σε εγρήγορση συνεχώς.
16: Σε εγρήγορση θα παραμείνεις, γιατί σε δύο λεπτά από τώρα θα σε δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες εκ νέου να ξεκινάς το μεσημερινό σου δελτίο. Εμείς κάπου εδώ, Γιώργο μου.
19: Φεύγω, καλή
16: κάπως
19: σεζόν.
16: Έτσι. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ημέρα της φετινής σεζόν.
18: Έχουμε πρεμιέρες κανονικά σήμερα, παιδιά. Δηλαδή, έχουμε και back-to-back, 3 η ώρα. Έχουμε τον Σωτήρη Ξενάκη στις 7 παρά 10 που είπαμε.
16: Βιργινία Δικαιούλια, την είδατε, στις 6.30 την απολαμβάνετε.
18: Και ο Γιώργος Πιέρος θα είναι εδώ με την Ελένη Καλογεροπούλη και τον Δημήτρη Τάκη στις 10.
16: Το Κατερίνα Δούκα, Νίκος Ελευθερόγλου και Φόφη Γιωτάκη στην παρέα σας. Μπερδέψαμε τις ώρες. Σας είπαμε το πρόγραμμα όπως θέλαμε εμείς.
18: Λοιπόν, καλό αύριο εμείς θα είμαστε εδώ το πρωί, 10 παρά 10. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, εντάξει.
16: Πάμε.
18: Γεια σας.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
1: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
2: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
0: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
1: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
3: Όταν αγχώθηκα, μην χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
4: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
3: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι, να αγχωθώ.
4: Αυτό είναι το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκης και Βούμπης.
6: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Έπεσαν οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα στο Τελαβίβ. Ο ελληνικός στόλος των 3 δισεκατομμυρίων που αλλάζει την αεράμινα της χώρας. Προχωράμε στη συνολική και εκθεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Το μήνυμα του Νίκου Δένδια, τον πρόεδρο του Λιβάνου, συναντά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανάχωμα στην ακρίβεια αναζητεί η κυβέρνηση από σήμερα οι μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ για πάνω από 1.700 προϊόντα. Ανακοινώθηκε η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης σε απόγνωση οι καταναλωτές. Στροφή της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και στη δημιουργία νέου κόμματος. Έχουν πάρει το νεοδημοκρατόμετρο και το κρατάνε στα χέρια, η αιχμήρη δήλωση της Σοφίας Βούλτεψης στο Action 24. Θρίλερ στην Κυψέλη, ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας για τον θάνατο του βρέφους που εντοπίστηκε σε δοχείο μέσα σε βαλίτσα. Το χρονικό της φρίκης, η εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Action 24.

0: Οι υπογραφές έπεσαν, η ασπίδα του Αχιλέα περνά πλέον από τα χαρτιά στην πράξη. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελ Αβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού θόλου, ανοίγοντας και επίσημα το δρόμο για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Μας ενημερώνει ο Κώστας Αλατζάς.
1: Στις 11.30 το πρωί στο Τελ Αβίβ, ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών, ο κύριος Γιάννης Μπούρας, τον βλέπουμε εδώ στα πλάνα μας, με τον ομόλογό του από την ΣΥΜΠΑΤ, την Ισραηλινή Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, υπέγραψαν τη διακρατική συμφωνία για την απόκτηση των νέων αντιβαλιστικών και αντιεροπορικών συστημάτων από το Ισραήλ. Η αεράμυνα της χώρας μετά τη σημερινή υπογραφή αλλάζει σελίδα. Δημιουργείται αυτό που λέμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ο σιδερένιος στόλος στο Αιγαίο, τμήμα, βασικό τμήμα της ασπίδας του Αχιλέα. Υπογράφηκαν συνολικά 5 συμβάσεις. Οι 3 αφορούν τα πυραυλικά συστήματα, η μία αφορά τα ραντάρ των πυραυλικών συστημάτων και η 5η αφορά την προμήθεια ενός αντισυστήματος, συστήματος αντιντρόουν για την αντιμετώπιση των μη επεδρωμένων αεροσκαφών. Το συνολικό κόστος ανέρχεται κάτι παραπάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε 36 μήνες από τώρα θα έχει αναπτυχθεί πλήρως στην ελληνική επικράτεια το αντιπυραυλικό σύστημα. Μάλιστα, όπως λένε πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μετά από 18 μήνες θα έρχονται και θα στείνονται τα πρώτα συστήματα αεράμυνας. 20% είναι η προκαταβολή στο συνολικό κόστος των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ταυτόχρονα, πέρα από επίπεδο, η ελληνική αεράμυνα αλλάζει και εθνικότητα, διότι τα Ισραηλινά συστήματα θα αντικαταστήσουν τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας που τις τελευταίες 3 δεκαετίες διαθέτει στο οπλοστάσιο της η πολεμική αεροπορία, Ιωάννα.
0: Το μήνυμα του Νίκου Δένδια να μας πεις, Κώστα.
1: Βεβαίως. Ο Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη σημερινή υπογραφή έκανε μία δήλωση. Η τεχνολογία, η βαλιστική πύραυλη, οι δορυφορικές επικοινωνίες, τα μη επανδρομένα συστήματα, οι κυβερνοαπειλές, οι υβριδικές μορφές πολέμου και οι διασύνδεσεις των πεδίων επιχειρήσεων έχουν καταστήσει από καιρού τα προϋπάρχοντα δόγματα άμυνας παντελώς αναδευτικά. Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό, προχωράμε στη συνολική και εκθεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα.
0: Για ένα εμβληματικό εξοπλιστικό πρόγραμμα έκανε λόγο πριν από λίγο για την ασπίδα του Αχιλλέα κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη και επιστρέφω σε σένα, Κώστα.
2: Η ασπίδα του Αχιλλέα ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ αφορά την προμήθεια νέων αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων και στοχεύει στην αναδιοργάνωση της ελληνικής αεράμυνας και είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, καθώς τουλάχιστον 25% του προγράμματος έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό μέρος της δαπάνης, περίπου 700 εκατομμύριων ευρώ, να επιστραφεί στην ελληνική οικονομία μέσω έργων που θα ανατεθούν σε ελληνικές εταιρείες συμπαραγωγής, μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης τεχνολογικών δυνατοτήτων. Ο ελληνικός θόλος θα αποτελείται από ένα πλέγμα διαφορετικών μέσων που θα λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα. Η ασπίδα του Αχιλλέα αποτελεί εμβληματικό εξοπλιστικό πρόγραμμα και για την οικονομία της χώρας και κυρίως για την ελληνική αμυντική βιομηχανία.
0: Κώστα Αλατζά, με τον πρόεδρο του Λιβάνου συναντήθηκε ο πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Ο πρόεδρος του Λιβάνου πραγματοποιεί σήμερα επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας, 2 μέρες μετά τη δεύτερη παράδοση του στρατιωτικού υλικού που προμηθεύει η Ελλάδα στο Λίβανο. Το περασμένο Σάββατο στο λιμάνι της Βηρητού παραδόθηκαν 13 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και 10 οχήματα γενικής χρήσης. Τον περασμένο Απρίλιο, ισάριθμα οχήματα είχαν παραδοθεί στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Η Ελλάδα εδώ και αρκετούς μήνες προσπαθεί να έχει έντονη παρουσία στο Λίβανο για πολλούς λόγους, και για την διατήρηση της ορθόδοξης μειονότητας, αλλά και για το ρόλο του Λιβάνου στη διευθέτηση των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, πριν γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε συνάντηση στον Προεδρικό Μέγαρο με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος διαβεβαίωσε για άλλη μια φορά τον Πρόεδρο του Λιβάνου ότι η Ελλάδα στηρίζει όλες τις προσπάθειες που κάνει η νέα κυβέρνηση του Λιβάνου για τη διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός.
3: Η Ελλάδα στέκεται σταθερά δίπλα σας στις πιο κρίσιμες στιγμές. Και την στήριξη αυτή επιβαίνουμε σήμερα, παίρνοντας επί της ουσίας απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μια εταιρική στρατηγική σχέση. Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας, που είναι ένα συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην ενέργεια, στον πολιτισμό. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, αλλά και την ενότητα του Λιβάνου. Συντασσόμαστε στο πλευρό σας και σε ό,τι αφορά την προσπάθειά σας να ενισχυθούν οι θεσμοί και να αποκατασταθεί η κρατική εξουσία στο σύνολο της επικράτειας του Λιβάνου.
0: Εκνευρισμός επικρατεί στην Τουρκία για τη στενή αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ και ιδιαίτερα για την ασπίδα του Αχιλέα. Νίκο Νανούρη, τα τουρκικά μέσα κάνουν λόγο για μια κίνηση που στοχεύει την Τουρκία.
4: Ιωάννα, η ενίσχυση της ελληνικής αεράμυνας με υπογραφή Ισραήλ έχει φέρει μια δυσαρέσκεια, θα λέγαμε, στην Τουρκία. Μια δυσαρέσκεια και έναν εκνευρισμό, ο οποίος αποτυπώνεται στον τουρκικό τύπο. Χαρακτηριστικά, λοιπόν, η εφημερίδα Αξάμ, φιλοκυβερνητική εφημερίδα, σημειώνει χαρακτηριστικά ότι ένα βρώμικο σχέδιο στο Αιγαίο, η Ελλάδα παραδίδει τα ενία στο Ισραήλ. Η Ελλάδα ετοιμάζεται να υπογράψει συμφωνία ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ασπίδα του Αχιλέα με το Ισραήλ. Ενώ και η εφημερίδα Σαμπάχ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για μια επικίνδυνη συμφωνία Αθήνας-Τελαβίβ. Γενικότερα, το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, Ιωάννα, είναι ότι με τη συγκεκριμένη συμφωνία από την ασπίδα του Αχιλέα έχουν στόχο να περικυκλώσουν την Τουρκία, Αθήνα και Τελαβίβ, και ότι αυτή η κίνηση, λένε εδώ στην Τουρκία πάντα, ότι είναι απάντηση στην ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας.
0: Ήταν ο Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με περισσότερους από 1.700 κωδικούς καταναλωτικών αγαθών από κρέας και γάλα μέχρι βρεφικές τροφές, ζυμαρικά αλλά και σχολικά είδη να διατίθενται στα σούπερ μάρκετ, στα ράφια των σούπερ μάρκετ και αλυσίδων του λιανεμπορίου με μειωμένες τιμές. Το τελικό όφελος για τους καταναλωτές σε ορισμένα είδη μπορεί να φτάσει και το 30%. Εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, στο καλάθι περιλαμβάνονται 450 κωδικοί σχολικών ειδών.
5: Φθηνότερο καλάθι και μειωμένες τιμές στα ράφια. Όπλο κατά της ακρίβειας φιλοδοξεί να γίνει η νέα πρωτοβουλία με περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων να μπαίνουν από σήμερα στη λίστα των μειώσεων που φτάνουν νέος και το 30%.
6: Βλέπω, ας πούμε, μια μικρή μείωση υπάρχει.
7: Και κάποια προϊόντα έχουν μείον.
5: Στον κατάλογο βρίσκονται βασικά τρόφιμα και είδη καθημερινής χρήσης όπως κρέας, γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, βρεφικά είδη, σχολικά και απορρυπαντικά.
8: Δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης.
5: Στη λίστα περιλαμβάνονται περίπου 900 επώνυμοι κωδικοί καταναλωτικών ειδών, με τη μείωση σε κάποια να αγγίζει και το 30%. Περίπου 250 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παρουσιάζουν μέση μείωση της τάξης του 7% και 60 κωδικοί κρέατος με μέση μείωση τιμής 7,2%.
9: Θέλω να τονίσω ότι δεν έχει λήξει αυτό σήμερα. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, μου έχουν έρθει νέοι κωδικοί και θα συνεχίσουν να έρχονται και νέοι κωδικοί, αλλά και νέα επίδραση που θα έχουμε από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
5: Στην πράξη, ένα γάλα με αρχική τιμή 2,70 ευρώ μπορεί μετά τις διαδοχικές εκπτώσεις να φτάσει στο ράφι στα 2,52 ευρώ. Αντίστοιχα, μια συσκευασία μακαρονιών από 1,54 ευρώ μπορεί να πωλείται περίπου 1,42 ευρώ. Εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, στη λίστα περιλαμβάνονται και 450 κωδικοί σχολικών ειδών, με τη μέση μείωση τιμής να ανέρχεται περίπου στο 10%.
10: Κοιτάζω που με συμφέρει εκείνο να ψωνίσω.
11: Και θα αναπάρω κάποιες προσφορές.
5: Το αν οι μειώσεις θα φανούν τελικά στην καθημερινή αγορά και στην απόδειξη του σούπερ μάρκετ μένει να φανεί στην πράξη. Για τα νοικοκυριά πάντως, κάθε συγκράτηση τιμής αποτελεί μια μικρή ανάσα απέναντι στο διαρκές βάρος της ακρίβειας.
0: Έλατε να δούμε τώρα με τη βοήθεια του Ραφαήλ Κάμπερ το όφελος που θα έχουν οι καταναλωτές με συγκεκριμένα παραδείγματα. Ραφαήλ.
12: Ιωάννα, βρισκόμαστε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου πριν από λίγη ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε την έκπτωση σε 1.740 κωδικούς με μέση μείωση 9,5%. Πάμε να δούμε λοιπόν τα παραδείγματα. Για ένα σχολικό τετράδιο που σήμερα κοστίζει 1,5 ευρώ με μείωση 9,5%, η τιμή διαμορφώνεται στο 1 ευρώ και 36 λεπτά. Στο Μοσχάρι, για την τιμή των 12 ευρώ το κιλό, η ίδια μείωση κατεβάζει την τιμή στα 10 ευρώ και 86 λεπτά. Και ένα απορρυπαντικό που κοστίζει σήμερα 10 ευρώ με έκπτωση 9,5% θα πουλείται στα 9 ευρώ και 5 λεπτά. Να πούμε δύο σημαντικά πράγματα, ότι η έκπτωση αυτή θα ισχύει για τουλάχιστον 2 μήνες και ανάλογα με το τι επιλέξουν οι προμηθευτές μπορεί να ισχύσει ακόμα και έως και 4 μήνες. Και οι τιμές, να πούμε, πριν την έκπτωση και μετά την έκπτωση θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης πόσο κάνει, όπου οι καταναλωτές θα μπορούν να ελέγχουν τις εκπτώσεις.
0: Και να συγκρίνουν. Σε ευχαριστώ πολύ. Παρατείνεται για έναν ακόμη μήνα η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση, στην ώρα που οι τιμές των καυσίμων εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και να επιβαρύνουν σημαντικά τον προϋπολογισμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων, μας ενημερώνει ο Σπύρος Αλεξανδρής.
13: Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την επέκταση του μέτρου ενάντια στο ράλι ακρίβειας στις τιμές των καυσίμων. Έτσι, η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης θα ισχύσει και για τον Σεπτέμβριο. Ο στόχος είναι να περιοριστεί η επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και κυρίως οι έμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστου στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό που ενδιαφέρει ωστόσο τους πολίτες είναι να δουν άμεσα την αποκλιμάκωση του ντίζελ στην αγορά και στην τιμή της αντλίας. Εκεί, παρά τις παρεμβάσεις του Αυγούστου, είδαμε ανωδική τάση και στο ντίζελ και στην απλή μόλυβδη. Συγκεκριμένα, η μέση πανελλαδική τιμή του πετρελαίου κίνησης προσεγγίζει τα 2,040 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η μέση τιμή της αμόλυτης στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 2,028 ευρώ το λίτρο. Όπως βλέπετε και στο πρατήριο που βρισκόμαστε στις Αχαρνές, το ντίζελ στο 2,049. Ενώ να πούμε ότι η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές του ντίζελ στα πρατήρια εξακολουθούν να ανεβαίνουν, με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να κυμαίνονται στα 90 δολάρια το βαρέλι, μετά και τις διεθνείς εξελίξεις με τα χτυπήματα της ΗΠΑ στο Ιράν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Ενώ οι πληροφορίες για το χρόνο της προαναγγελίας του νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά όλο και πληθαίνουν, βλέπουμε μια στροφή της Νέας Δημοκρατίας, κληραίνοντας τη στάση της απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό. Έχουν πάρει το νεοδημοκρατόμετρο και το κρατάνε στα χέρια, είναι η αιχμηρή δήλωση της Σοφίας Βούλτεψη εδώ στο Action 24.
14: Η Νέα Δημοκρατία παίρνει το όπλο της και απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά κάνει μια στροφή σε πιο επιθετική τακτική. Ο Άδωνης Γεωργιάδης

0: όλο αυτό το δίθεν, όπως λέτε, κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά να μην συμβεί.
1: Θυμίζοντας τη συνεργασία που είχε με τον Αντώνη Σαμαρά, η Σοφία Βούλτεψη είπε στο Άξιον 24 ότι και ο πρώην Πρωθυπουργός κινούνταν στη λογική των ήρεμων νερών απέναντι στην Τουρκία. Αναφέρθηκε σε μια συνάντηση Σαμαρά-Ερντογάν το Φεβρουάριο του 2013 και προχώρησε σε καυστικά σχόλια κατά του πρώην Πρωθυπουργού.
2: Έχει πάρει το νεοδημοκρατρόμετρο και το κρατάει στα
3: χέρια του. Εσύ συνεργαζόσασταν με τον κύριο Τσούτσικα.
2: Ήμουνα μπροστά στη συνάντηση Ερντογάν-Σαμαρά στην Ουαλία,
4: ναι.
2: Και ξέραμε όλη την προηγουμένη, είχαν γίνει 27 παραβιάσεις. Δεν είδα να γίνει καμία επανάσταση, ούτε να κηρυχθεί πόλεμος.
1: Δεικτικά σχόλια κατά του Αντώνη Σαμαρά και από τον Γιώργο Φλωρίδη.
5: Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο. Δεν θυμάμαι στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται.
1: Σε κάθε περίπτωση το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά βρίσκεται στην τελική ευθεία. Ζητούμενο, ωστόσο, παραμένει ο χρόνος των επίσημων ανακοινώσεων.
6: Την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζει μια τριπλή εμφάνιση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα πυρά που δέχεται όλο και αυξάνονται. Στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στη σκιά της επιλογής των ημερομηνιών που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας να παρουσιάσει θέσεις και προτάσεις στη Θεσσαλονίκη.
7: Ανεβαίνουν οι τόνοι ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη μόλις δύο ημέρες πριν την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζουν τον πρώην Πρωθυπουργό Τσάμπα Μαγκίτη με αφορμή τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει αμέσως μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη.
8: Εγώ θα τον πω Τσάμπα Μαγκίτη, γιατί εδώ δεν έσπασε αυγά όταν ήταν πρωθυπουργός και το παίζει ότι σπάει αυγά να παρακάμψει μια διαδικασία να μιλήσει πρώτος στη ΔΕΘ. Και το τραγούδι, το επειδή άκουγα πολύ τελευταία να παίζουν το παλιόπεδο, θα γίνω, θα κάνω και θα πίνω. Δεν είναι αυτό το τραγούδι του κύριου Τσίπρα. Το τραγούδι του κύριου Τσίπρα είναι το γεννήθηκα για την καταστροφή.
9: Πάμε να πούμε το πρόγραμμά μας, να το ακούσει ο ελληνικός λαός και δεν καταλαβαίνω πραγματικά και τον πανικό που δημιουργείται. Ίσα-ίσα αυτό θα μπορούσε να αποτελεί πλεονέκτημα και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΠΑΣΟΚ και για τα άλλα κόμματα να ακούσουν τον κύριο Τσίπρα και να απαντήσουν μετά.
7: Ενδεικτικό του ανταγωνισμού των δύο πολιτικών αρχηγών είναι και τα προγράμματά τους, τα οποία δείχνουν σχεδόν παράλληλα. Στις 2 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ανδρουλάκης παραθέτει γεύμα σε βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στο ψυχρό Λασιθίου, ενώ την ίδια ημέρα ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις 9 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του πρώην Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ πριν από την ομιλία και συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου.
10: Το ότι πάει νωρίτερα,
11: ναι,
10: είναι το ένα, το ότι πάει δύο φορές είναι παράξενο. Ότι πάει δηλαδή μία φορά πριν μιλήσει ο Ανδρουλάκης την 3η του Σεπτέμβρη και μία φορά πριν ξαναμιλήσει ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Αυτό πράγματι δείχνει ότι δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε ότι η Ελλάς κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στον Πασό και δεν ασχολείται με την Νέα Δημοκρατία.
12: Εμείς δεν πάμε να καταγράψουμε μια λίστα μέτρων με τον υπάρχοντα δημοσιονομικό χώρο διαχείρισης. Εμείς πάμε να παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό ένα σχέδιο διεξόδου από τις αλλεπάλληλες κρίσεις της ελληνικής οικονομίας.
7: Η διπλή εμφάνιση Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει σημάνει συναγερμό στη Χαριλάου Τρικούπη με τον Νίκο Ανδρουλάκη και κομματικά στελέχη να πραγματοποιούν από σήμερα απόβαση στην Κρήτη με περιοδίες στους νόμους του νησιού και κορύφωση την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ την 3η του Σεπτέμβρη.
6: Σύσκεψη με παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης έχει αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Η Θεοδώρα Απότα θα μας ενημερώσει.
13: Η Θεσσαλονίκη, Ιωάννα, κινείται στους ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης. Το πρωί έφτασε στην πόλη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αυτήν την ώρα συναντάται με παραγωγικούς φορείς σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, όπου βρισκόμαστε. Προσερχόμενος στην αίθουσα, τόνισε την ανάγκη να δημιουργηθούν ευκαιρίες ανάπτυξης της χώρας, προκειμένου να επιτευχθεί ευημερία των πολιτών, και αναμένεται πλέον έπειτα από την συνάντηση του τώρα με τους παραγωγικούς φορείς ο Αλέξης Τσίπρας στην προσεχή Τετάρτη να παρουσιάσει τις θέσεις του κόμματός του αλλά και το οικονομικό του πρόγραμμα. Θα προηγηθούν επαφές από στελέχη του κόμματος, καθώς όπως λένε θέλουν να ακούσουν την κοινωνία αλλά και τα προβλήματά της, Ιωάννα.
6: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Στο αστυνομικό μας δελτίο τώρα, ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την έβρεση κατεψυγμένου βρέφους σε βαλίτσα μέσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Το μακάβριο έβριμα εντοπίστηκε από αστυνομικούς μετά από καταγγελία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος. Σοκαριστικά είναι τα πρώτα ευρήματα στο νεκρό κατεψυγμένο βρέφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής έχει

0: επίσης σημάδια, κυρίως στην πλάτη του, που ενδεχομένως να σχετίζονται με το θάνατό του. Οι ενδείξεις αυτές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
1: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, με τα πρώτα ευρήματα της αυτοψίας του ιατροδικαστή, καθώς τα σημάδια που βρέθηκαν στην πλάτη του οδηγούν τις αστυνομικές αρχές να εξετάζουν πλέον ανοιχτά το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.
2: Σίγουρα, εάν υπάρχουν κακώσεις, ειδικά σε συγκεκριμένα ευαίσθητα σημεία του σώματος, όπως είναι το κεφάλι, εκεί ουσιαστικά θα πρέπει να υπάρξει ενδελεχής μελέτη για να δούμε μήπως τελικά και η ίδια η αιτία θανάτου ήταν αυτές οι κακώσεις που προφανώς ήρθαν από κάποιο εξωτερικό παράγοντα.
1: Το θρίλερ στην Κυψέλη αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικοί της ομάδας Δίας ήρθαν αντιμέτωποι με ένα μακάβριο έβριμα, όταν εντόπισαν κρυμμένο σε βαλίτσα ένα κατεψυγμένο βρέφος μέσα σε δοχείο και αμέσως σήμανε συναγερμός.
3: Έχει αναφερθεί στην αστυνομία ότι το έβριο το οποίο βρέθηκε ουσιαστικά ανήκει στην ευήλικη γυναίκα, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί.
1: Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά την καταγγελία του ιδιοκτήτη του Airbnb. Όπως είπε στους αστυνομικούς, οι ενοικιαστές δεν πλήρωναν τα προβλεπόμενα ενοίκια, ενώ σύμφωνα με όσα υποστήριξε, έκαναν και χρήση ναρκωτικών.
4: Είναι τραγικό. Θεωρώ ότι ένας λόγος για τον οποίο συμβαίνουν αυτά είναι τα Airbnb, που δεν γνωρίζουν στην πολυκατοικία οι ένοικοι ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει.
1: Και ενώ οι αστυνομικοί κατευθύνονταν στο σημείο, μια περιπολία της ομάδας Δίας περνούσε τυχαία από εκεί με τον ιδιοκτήτη να τους σταματά και να τους οδηγεί στο δεύτερο όροφο.
5: Η ομάδα Δίας πάει, χτυπάει το κουδούνι, ανοίγουν κάποιοι, τους ρωτάνε κάποια πράγματα, βλέπει η ομάδα Δίας ότι έχουν μια περίεργη συμπεριφορά. Αντιλαμβάνονται ότι κατέχουν ναρκωτικές ουσίες, βλέπουν ότι είναι χρήστες.
1: Μέσα στο διαμέρισμα, οι αρχές εντόπισαν συνολικά 6 άτομα. Έναν 46χρονο Έλληνα με τους δύο ανήλικους γιους του 12 και 9 ετών, την 28χρονη Γερμανίδα σύντροφό του, τη 15χρονη έγκυο κόρη της, καθώς και τον 26χρονο Αφγανό σύντροφό της, και αμέσως τους οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα.
6: Παρουσία εισαγγελέα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί η έρευνα στο διαμέρισμα που διέμενε η οικογένεια τις τελευταίες ημέρες. Μέσα στο διαμέρισμα με χειροπέδες βρίσκεται και ο 46χρονος πατέρας, ο οποίος συνελήφθη.
1: Φως στα αίτια θανάτου θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση που θα δείξει και ποιοι είναι οι γονείς του άτυχου βρέφους.
0: Στην Κυψέλη κάνει ρεπορτάζ η Γεωργία Τσάλη και θα μας δώσει τώρα όλα τα νεότερα για αυτή την πραγματικά σοκαριστική υπόθεση. Τι εξετάζουν οι αρχές, Γεωργία?
7: Συνεχίζεται το θρίλερ με το νεκρό βρέφος στη Κυψέλη, καθώς φέρεται να έχουν εντοπιστεί μόλοπες στη σωρό του. Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα εδώ επί της οδό Θάσου στη Κυψέλη και εντόπισαν το νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο, το οποίο ήταν κρυμμένο μέσα στην βαλίτσα. Τώρα, σύμφωνα με τα όσα είπε η 38χρονη γυναίκα, τόσο η 15χρονη όσο και τα άλλα ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα είναι δικά της. Ενώ, όπως ισχυρίστηκε, αυτή ήταν που κυοφορούσε το βρέφος, το οποίο, όπως είπε, πέθανε πριν από 8 μήνες και το διατηρούσε στην κατάψυξη για συναισθηματικούς λόγους. Να πω ακόμα, Ιωάννη, ότι εκτός από το σπίτι στην Κυψέλη, αστυνομικοί έκαναν έφοδο και στο διαμέρισμα στην οδό Φυλής, στο οποίο φέρεται να έμεναν για 2 χρόνια ο 43χρονος Έλληνας μαζί με την 38χρονη γυναίκα που ήταν μαζί του όταν ανακαλύφθηκε το μακάβριο αυτό έρευνα. Άλλες πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε νοικιάσει το συγκεκριμένο διαμέρισμα στην Κυψέλη τις τελευταίες 10 ημέρες με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι το νεκρό βρέφος μεταφέρθηκε από το οίκημα στην οδό Φυλής σε αυτό της Κυψέλης. Τέλος, να πούμε ότι τα ακριβή αίτια και συνθήκες θανάτου του βρέφους θα αποσαφινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία δεν αποκλείεται να ολοκληρωθεί και σήμερα.
0: Απίστευτη υπόθεση, πραγματικά. Σε ευχαριστώ πολύ. Στο νοσοκομείο με τραύμα στον νόμο από όπλο βρέθηκε ένας 46χρονος στην Αργυρούπολη όταν 4 άτομα επιχείρησαν να τον βάλουν με τη βία μέσα σε αυτοκίνητο και να τον απαγάγουν, όπως κατήγγειλε ο ίδιος. Στην Αργυρούπολη κάνει ρεπορτάζ ο Φάνης Καραμπατσάκης και θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ.
8: Ιωάννα, 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, ένας 46χρονος μετέβη στο Τζάνιο νοσοκομείο με διαμπερές τραύμα στο νόμο από πυροβόλο όπλο και, όπως ανέφερε στις αρχές, λίγο νωρίτερα εδώ στην οδό Γραβιά στην Αργυρούπολη, ενώ βρισκόταν στο δρόμο, 4 άτομα τον επιβίβασαν, όπως αναφέρουν τελευταίες πληροφορίες και είπε στους αστυνομικούς, σε ένα αυτοκίνητο με τη βία. Όταν εκείνος αντιστάθηκε, τον πυροβόλησαν στον ώμο και ήταν κατά πληροφορίες αυτοί που τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 46χρονος κατέθεσε ότι δεν τους είχε δει ποτέ άλλοτε στη ζωή του και ούτε μπορεί να υποθέσει για ποιο λόγο έγινε αυτό. Πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Αττικό, ενώ την προανάκριση είχε αναλάβει η ασφάλεια νοτιοανατολικής Αττικής, που εξετάζει με μεγάλη προσοχή τα λεγόμενα του 46χρονου, καθώς ορισμένα από όσα λέει τους φαίνονται περίεργα στους αστυνομικούς.
0: Περίεργη υπόθεση. Σε ευχαριστώ πολύ. Τραγωδία σημειώθηκε στον Πλατανιά Χανίων. Ένα 11χρονο κοριτσάκι από την Πολωνία έχασε τη ζωή του. Μάνο Τριγώνη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου.
9: Ακριβώς όλα συνέβησαν λοιπόν την Κυριακή Ιωάννα, όταν εντοπίστηκε από διασώστες και από ναυαγοσώστη ένα 11χρονο κοριτσάκι από την Πολωνία, το οποίο διέμενε μαζί με τους γονείς του στην περιοχή του Πλατανιά των Χανίων για διακοπές τις τελευταίες ημέρες. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και ανέσυραν ανέστητο από το νερό της πισίνας το 11χρονο κορίτσι. Χρειάστηκε να του κάνουν κάρπα, ωστόσο λίγο αργότερα κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο των Χανίων, όπου και δυστυχώς η Ιωάννα εξέπνευσε.
0: Ναυαγοσώστης υπήρχε, Μάνο.
9: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και τις αναφορές της ξενοδοχειακής μονάδας, το κοριτσάκι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του πριν πέσει στο νερό. Να πούμε ότι σήμερα το
0: πριν
9: πρωί
0: στο νερό.
9: Πέρασαν το κατώφλι του. Να. Με συγχωρείς. Το κοριτσάκι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Είχε καταρρεύσει, όπως ανέφερε η ξενοδοχειακή μονάδα, προτού εντοπιστεί ανέστητο στο νερό. Να πούμε ότι σήμερα το πρωί πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα, τόσο ο 43χρονος νόμιμος εκπρόσωπος της ξενοδοχειακής μονάδας, η 45χρονη υπεύθυνη λειτουργίας της μονάδας, ο 20χρονος ναυαγοσώστης, αλλά και οι γονείς του άτυχου κοριτσιού, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις και να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, Ιωάννα.
0: Μάνο, σε ευχαριστώ. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνοωμένων από το πολύ νεκρό ναυάγιο του καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της ναυτικής τραγωδίας είναι 8 νεκροί. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ενισχύθηκαν εκ νέου οι έρευνες από αέρος και θαλάσσης.
10: Πυρετόδης είναι οι έρευνες για τους αγνοούμενους από την ναυτική τραγωδία στα ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται σε βάθος 514 μέτρων για τους 18 αγνοούμενους, με τις ελπίδες να εξανεμίζονται.
11: Şu an itibariyle 249 insanımıza ulaşmış durumdayız. Biliyorsunuz ki bu 249'un içerisinde maalesef 8 insanımızı devam ediyor. Şu ana kadar ulaşamadığımız insanımız sayı olarak 18 insanımıza henüz ulaşabilmiş değiliz.
10: Βίντεο σοκ που βλέπουν το φως της δημοσιότητας απεικονίζουν τον τρόμο και τον πανικό των επιβατών την ώρα που το καταμαράν φιλοτζέτ άρχισε να μπάζει νερά. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλουν πλήρη αδιαφορία και αδράνεια των μελών του πληρώματος του μοιραίου σκάφους.
12: Άρχισε να εισέρχεται πολύ νερό. Τελικά έσπασε ένα σημείο στο πλάι. Καθόμουν στην άκρη του παραθύρου. Το πλοίο άρχισε αμέσως να γέρνει. Ο υπάλληλος πήγε στο πίσω μέρος και μετά είπε: όλοι να τρέξουν προς τα πίσω. Δεν έδωσε σωσίβιο σε κανέναν. Ο καθένας γλίτωσε με τις δικές του δυνάμεις.
13: Κάποιοι αναγκάστηκαν να πηδήσουν χωρίς σωσίβιες κουλούρες ή γυλαίκα. Ήταν κυριολεκτικά μία μάχη για επιβίωση.
10: Οι αρχές του ψευδοκράτους έχουν συλλάβει τον καπετάνιο του καταμαράν και τα μέλη του πληρώματος.
14: Mersin taş ucuna seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.
10: Στο λιμάνι της κατεχόμενης Κερίνιας, συγγενείς και φίλοι αγνοούμενων από το ναυάγιο αγωνιούν για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων.
15: İki tane arkadaşımız kayıp, bir kişi çıktı. Ya üç arkadaşımız kayıptı, bir kişi içeriden çıktı.
10: Καταγγελίες επιβατών αναφέρουν ότι ο καπετάνιος εγκατέλειψε πρώτος το σκάφος αμέσως μετά την εισρωή υδάτων.
0: Πάμε να δούμε τώρα όλες τις τελευταίες εξελίξεις με τη βοήθεια της συναδέλφου από το ΣΥΓΜΑ Κύπρου, Ελισάβετ Γεωργίου. Ελισάβετ, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνοωμένων.
16: Συνεχίζονται οι έρευνες. Καταλαβαίνεις ότι οι ελπίδες για να εντοπιστούν ζωντανοί όσο περνά η ώρα εξανεμίζονται. Να σου πω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή εξέφρασε την προθυμία της να βοηθήσει στις έρευνες, κάτι το οποίο δεν αποδέχτηκε το κατοχικό καθεστώς. Αντιθέτως, κάποια στιγμή χθες ζητήθηκε βοήθεια από πλοίο που έφυγε την ανοιχτά της Λεμεσού Ολλανδικής εταιρείας και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας δεν κατέστη δυνατό να βοηθήσει, να συνδράμει στις έρευνες για την διά των ατόμων που αγνοούνται. Να σου πω ότι μετά τη σύλληψή τους, όπως είδαμε στο ρεπορτάζ, οδηγήθηκαν ενώπιον του λεγόμενου δικαστηρίου της κατεχόμενης Κερίνιας ο καπετάνιος και άλλα 7 μέλη του πληρώματος, αλλά και ένας υπάλληλος της εταιρείας του επιβατικού Pilo Jet μετά το πολύ νεκρό ναυτικό δυστύχημα. Σύμφωνα με την κατάθεση του καπετάνιου, η ανατροπή του πλοίου προκλήθηκε όταν η πλώρη του υπέστη ζημιές από τα κύματα. Να σου πω ότι 8 είναι οι άνθρωποι που έχουν χάσει την ζωή τους επιβεβαιωμένα, όπως είδαμε στο ρεπορτάζ. Συνεχίζονται οι έρευνες για την διάσωση και τον εντοπισμό τουλάχιστον των άλλων 18 που αγνοούνται. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να φτάσει βοήθεια για έρευνα και διάσωση και για τον συντονισμό από την Τουρκία αργά το απόγευμα. Η δικαστική διαδικασία ξεκίνησε λοιπόν σήμερα στην Κερίνια, οδηγήθηκαν ενώπιον του λεγόμενου δικαστηρίου. Επιβεβαιώθηκαν οι ταυτότητες των κατηγορουμένων. Ο δικαστής διέταξε να προσαχθούν τα 7 άτομα τα οποία καταζητούνταν για πρόκληση θανάτου εξ αμελίας. Να σου πω ότι η ακροματική διαδικασία ορίστηκε για να συνεχιστεί και αύριο. Στις καταθέσεις τους ενώπιον του δικαστηρίου υποστήριξαν αυτό που σου είπα νωρίτερα για την πλώρη, ότι είχαν προβλήματα με την πλώρη λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν στην περιοχή. Υπενθυμίζουμε ότι και τις προηγούμενες μέρες υπήρχαν έντονα καιρικά φαινόμενα που επηρέασαν και τις ελεύθερες περιοχές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Περνάμε στην τραγωδία του Νεπάλ. Η περιοχή Τσιντβάν, γνωστή για τα δάση και τα ποτάμια της, έχει μετατραπεί σε χώρο μαζικών ταφών για εκατοντάδες θύματα αγνώστου ταυτότητας. Οι σωροί των θυμάτων παρασύρθηκαν από τα αρμητικά νερά που έπληξαν και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή των Ιμαλαίων πριν από λίγες ημέρες.
1: Εφιάλτης δίχως τέλος στο Νεπάλ. Η καταστροφική πλημμύρα έχει αφήσει πίσω τις εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες αγνοούμενους και εικόνες απόλυτης καταστροφής. Οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο, αναζητώντας ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στα συντρίμια και τη λάσπη.
17: यहाँ तीन तल्ले का बिल्डिंग था वो स्कूल था उसका सामने एक मंदिर था और ये पूरा बाजार था
18: ये बिल्कुल समतल जमीन कहां है वहां स्कूल
17: हां ये जो
1: οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τα συνεργεία να προσπαθούν να φτάσουν στα σημεία που έχουν αποκλειστεί από τα νερά και τις κατολιστήσεις. Οι εικόνες που έρχονται από το Νεπάλ είναι σπαρακτικές. Πτώματα μεταφέρονται σε σακούλες και λόγω έλλειψης χώρου θάβονται σε μαζικούς τάφους. Μέσα σε αυτή την ανίποτη καταστροφή υπάρχουν και ιστορίες ανθρώπων που κατάφεραν να σώσουν ζωές την τελευταία στιγμή.
19: 900 students are still on that time when I got the information that the flood is coming.
1: Ένας διευθυντής σχολείου στο Νεπάλ κατάφερε να σώσει τους 900 μαθητές του από τις καταστροφικές πλημμύρες. Οι μαθητές απομακρύθηκαν εγκαίρως και σώθηκαν την ώρα που το σχολείο τους παραδεινόταν στα νερά και τη λάσπη. Την ώρα που το Νεπάλ μετρά τις πληγές του και οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν αγνοωμένους, οι οικογένειες περιμένουν ακόμα ένα σημάδι ζωής.
0: Ένα βίντεο που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και στο οποίο απεικονίζεται η νήσος Χάργ να καταστρέφεται από εκρήξεις, ανήρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ, Αθήνα Σούτζου.
20: Η νήσος Χάργ γίνεται συντρίμια, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Στο βίντεο το οποίο βλέπουμε, εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης κατασκευασμένο, δείχνει λοιπόν η λήψη είναι μέσα από ελικόπτερο και δείχνει την νήσο Χάργ, αυτό που φαίνεται η νήσος Χάργ, να καταστρέφεται από πυράβλους, να τυλίγονται στις φλόγες οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του. Η νήσος Χάρκ στα ανοιχτά του Ιράν αποτελεί, να θυμίσουμε, στρατηγικό σημείο του Ιράν, καθώς από εκεί το 90% των πετρελαϊκών πόρων εξάγονται για το Ιράν. Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υπενθυμίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Φροντίζει γι' αυτό, καθώς το Ιράν βρίσκεται σε παρακμή.
0: Να ακούσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ και επιστρέφω σε σένα.
2: That means that if they would have had a nuclear weapon, they would have fired it. So I think the Middle East would have essentially been gone, but Israel definitely would have been gone. And I guess we would be next, or Europe, or someplace.
0: Χθες βράδυ, Αθηνά, είχαμε νέες εκατέρωθεν επιθέσεις.
20: Ακριβώς ένα μήνα μετά σχεδόν, από το τέλος Ιουλίου, είχαμε τις πρώτες εκατέρωθεν επιθέσεις. Είχαμε αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές πυράβλων στα στενά του Ορμούς. Το ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδιδε πως ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στο νησί Λαράκ. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί από άλλη πηγή, ωστόσο. Άμεση ήταν η απάντηση των φρουρών της Επανάστασης που εξαπέλυσαν επιθέσεις σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία. Ο Ιρανός πρόεδρος είπε ότι δεν θέλει πόλεμο, ωστόσο θα απαντήσει στα χτυπήματα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αθηνά. Τίτλοι τέλους για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Νίκος Παπαθανάσης μίλησε στο Action 24 και όπως είπε, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει φέρει μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, αλλά και έργα. Να ακούσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.
21: Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει φέρει μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις αλλά και έργα. Να θυμίσω ότι οι προληπτικές εξετάσεις, τα νέα λεωφορεία, οι ανακαινήσεις στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, ο Ε65, ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης. Πάρα πολλά τα οποία έχουν γίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης και έχουμε μια επόμενη μέρα με το Εθνικό Πρόγραμμα, με το ΕΣΠΑ, με το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. 18 δισεκατομμύρια ευρώ που δεν πρέπει να τα επιστρέψουμε πίσω πήγαν σε έργα της καθημερινότητας. Από έργα τα οποία έχουν σχέση με την υγεία. Βλέπετε, συνεχώς γίνονται εγκαίνια σε νοσοκομεία, σε κέντρα υγείας. Παρακολουθείτε ότι υπάρχουν έργα υποδομής που παραδίδονται πάρα πολύ αναγκαία για την καθημερινότητα του πολίτη. Επομένως, άλλαξε πολλά και μεταρρυθμίσεις.
0: Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά με οδηγούς που εισέρχονται ανάποδα σε αυτοκινητοδρόμους ταχείας κυκλοφορίας με κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος. Ένας οδηγός καταγράφηκε από κάμερα να κινείται ανάποδα στην Εθνική Οδό Αθηνού Λαμίας. Κωνσταντίνα Μαύρο, από καθαρή τύχη δεν είχαμε δυστύχημα και να δούμε μαζί το βίντεο.
22: Πράγματι, Ιωάννα, από καθαρή τύχη δεν υπήρξε κάποιο σοβαρό ατύχημα.
0: Μα τι σκέφτονται, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι. Πραγματικά, δεν μπορώ να καταλάβω.
22: Πραγματικά και μέσα στη νύχτα, όπως βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα. Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν ασυνείδητος ο οδηγός που μέχρι στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει ταυτοποιηθεί, αλλά αναζητείται από τις αρχές, κινούταν αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας, στην αριστερή λωρίδα της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, στο ύψος του σχηματαρίου. Το συγκεκριμένο συμβάν κατέγραψε με την κάμερά του οδηγός, ο οποίος και στην συνέχεια το ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας το διανόητο και φυσικά την επικινδυνότητα αυτού.
0: Καμάρωνε κιόλας. Σε ευχαριστώ πολύ. Θερμικός τρόβυλος έκανε την εμφάνισή του στον περιβάλλοντα χώρο του ΆΚΑ και έχει καταγραφεί από κάμερα. Μαζί μας είναι ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός για να μας πει για αυτό το ατμοσφαιρικό φαινόμενο και βέβαια να σε καλωσορίσω στο Action 24.
23: Καλώς σας βρήκα, με μεγάλη μου χαρά. Θα συνεργαστούμε μαζί όλοι με αγάπη.
0: Είναι μεγάλη χαρά και για μας.
23: Λοιπόν. Πράγματι, είναι εντυπωσιακό το φαινόμενο. Κόνι ορτοστρόβυλος λέγεται αυτό στην επιστημονική διάλεκτο. Είναι ένας στρόβυλος κόνης επί της ουσίας που οφείλεται σε όταν μια ψυχρή μπάλα μικρής έντασης και έκτασης από πάνω πέφτει στο ζεστό έδαφος, βρίσκει το κρύο που έρχεται από πάνω, η ζέστη στο έδαφος και δημιουργεί αυτό το στρόβυλο. Είναι άκακος, ήπιος και δεν κρατάει πολύ, ένα-δύο λεπτά το πολύ, μέχρι να βρει άλλη συφή.
0: Πολύ περίεργα φαινόμενα βλέπουμε βέβαια.
23: Δεν είναι, αυτό είναι κάτι συνηθισμένο. Αρκετές φορές και παρασύρει ό,τι ελαφρό βρει. Δηλαδή σκόνη, φύλλα, χαρτιά, εφημερίδες, τέτοια πράγματα. Δεν κρατάει πολύ.
0: Αν ήταν κάποιος άνθρωπος εκεί θα είχε κάποιο πρόβλημα.
23: Όχι, δεν νομίζω, αλλά και δεν πάει και κανένας. Το καλό είναι να το αποφεύγουμε, να το φωτογραφίζουμε, αλλά είναι ανώδυνο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
23: Και εγώ.
0: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά η πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
1: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
2: Εμείς θα είμαστε παντού.
3: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
4: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
5: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
1: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
0: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
16: Καλησπέρα σας. Ο Ολυμπιακός νίκησε δύσκολα στην Τρίπολη τον Αστέρας Άκτορ με 1-0 για να κάνει το 2-2 στο πρωτάθλημα. Το σκορ μοιάζει φτωχό, καθώς οι δύο ομάδες έχασαν πολλές ευκαιρίες, με τους τερματοφύλακες και τα δοκάρια να βάζουν φρένο στις προσπάθειές τους.
17: Ο Αστέρας Άκτορ έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό, όμως οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να φύγουν από την Τρίπολη με τους 3 βαθμούς της νίκης, επικρατώντας με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Ζώτα Σίλβα με κεφαλιά ύστερα από σέντρα ακριβίας του Σάλιακα στο 30 λεπτό. Οι Αρκάδες απειλήσαν πρώτοι με τον Ορτέγκα να απομακρύνει δύσκολα το δυνατό σου του Μπαρτόλο, ενώ ο Νίκος Παπαδόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά το ψιλοκρεμαστό σου του Ρόκα λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο LKB έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι με κεφαλιά για να ακολουθήσει το άστοχο σου του Ορόσκο. Οι ευκαιρίες διαδέχονταν η μία την άλλη, με τον LKB να μην μπορεί να σκοράρει σε τέτα-τέτ και τον Μέντεθ να σουτάρει ελάχιστα out.
18: Το ευχάριστο του σημερινού παιχνιδιού ότι ο Αστέρας, όπως είπατε, παιχνίδι με παιχνίδι φαίνεται βελτιωμένος και απέναντι σε ένα πάρα πολύ καλό αντίπαλο που αυτό το κάνει πιο σπουδαίο. Το δυσάρεστο για εμάς είναι ότι δεν πήραμε τίποτα. Σε μια καλή, μια καλή εμφάνιση απέναντι από ένα καλό αντίπαλο δεν πήραμε τίποτα. Μας χαροποιεί η εικόνα μας, αλλά πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Γιατί δεν φτάνει. Είμαι σίγουρος όμως ότι με την πάροδο του χρόνου θα έρθει και αυτό το κομμάτι. Γιατί αυτό που θα με προβλημάτιζε ακόμα πιο πολύ θα ήταν να μην κάνει τελική σύμβαση.
17: Η τελευταία μεγάλη φάση του αγώνα ήταν για τον Ολυμπιακό, με τον Γκονζάλες να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι από πλεονεκτική θέση μετά από δημιουργία του Φρόιλερ.
19: Hemos dejado demasiado abierto para que el rival nos pudiera empatar.
20: Ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ αρκετό, ανοιχτό. Ένα παιχνίδι στο οποίο προηγηθήκαμε μεν, είχαμε πολλές ευκαιρίες για να βάλουμε και άλλα γκολ. Νομίζω πως είμαστε πολύ δημιουργικοί. Όμως επίσης δημιουργήσαμε πάρα πολύ χώρο στον αντίπαλο και του δώσαμε πολλά δικαιώματα για να μας απειλήσει και θα μπορούσαν να έχουν μπει πολλά γκολ και από τις δύο πλευρές.
17: Για την τρίτη αγωνιστική, ο Αστέρας Άκτορ θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή, ενώ ο Ολυμπιακός τον Βόλο.
16: Στις υπόλοιπες χθεσινές αναμετρήσεις στη Super League, ΠΑΟΚ και Άρης πανηγύρισαν νίκες κόντρα σε Ατρόμητο και Όφη, ενώ η πρωταθλήτρια ΑΕΚ είχε την πρώτη της απώλεια βαθμών με την Κηφισιά να παίρνει την ισοπαλία στο φινάλε.
17: Στραβοπάτημα για την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, με την Κηφισιά να τη στερεί την νίκη στις καθυστερήσεις του αγώνα. Το σκορ για την Ένωση άνοιξε ο Βάργα με πλασέ στο 63ο λεπτό, νικώντας τον Ραμίρες. Άτυχο στάθηκε ο Θοδωρίδης στο 74, καθώς είδε το σούτ του να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η ομάδα του Λέτο έμεινε με λιγότερο παίκτη, μετά την αποβολή του Βανάιμα για χτύπημα με τον αγώνα στο πρόσωπο του Ζήνη. Η Κηφισιά δεν το παράτησε, ο Μπένι σκόραρε στο 90-7 με σούτ εκτός περιοχής και διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Με τον Πέλκα οδηγό, ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρο από το Περιστέρι με 2-1 και πραγματοποίησε το 2-2 στη Super League. Οι περιστεριώτες ήταν αυτοί που πήραν κεφάλι στο σκορ με το τέρμα του Νούνιεθ στο 19ο λεπτό. Ο δικέφαλος του Βορρά κατάφερε να εσωφαρίσει πριν τη λήξη του ημιχρόνου με τη κεφαλιά του Πέλκα στο 43. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ολοκλήρωσε την ανατροπή για τους φιλοξενούμενους στο 64ο λεπτό μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή του Ατρομήτου. Δεύτερη νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές για τον Άρη που επικράτησε με 2-1 του Όφη στο Κλάντς Βικελίδης. Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ στο 3ο μόλις λεπτό με τον Γκαρθία. Η έμπνευση του Κουαμέ στο 63 ήταν αυτή που έδωσε αέρα 2 τερμάτων στην ομάδα του Γρηγορίου. Μοναδική απάντηση των κριτικών, το τέρμα του Κόντρο στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.
21: Πάλα στα δίκτυα μειώνει Όφη.
16: Να δούμε σε αυτό το σημείο πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Το απόλυτο έχουν κάνει μέχρι στιγμής ΠΑΟΚ, Πανετολικός, Άρης και Ολυμπιακός που έχουν 6 βαθμούς. Η ΑΕΚ έχει 4, ο Όφη 3. Ο Βόλος είναι στον 1 βαθμό. Για να ακολουθήσει ο Ηρακλής επίσης στον 1 βαθμό, όσους έχει και η Κεφσιά με παιχνίδι λιγότερο. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει αγωνιστεί ακόμη στο πρωτάθλημα, είναι στους 0 βαθμούς. Όπως επίσης Ατρόμητος, Καλαμάτα, Αστέρας Άκτορ και Λεβαδιακός. Η δεύτερη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με τον αγώνα Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Στο μπάσκετ τώρα η εθνική μας ομάδα υποδέχεται σήμερα στις 7 το απόγευμα την Ισπανία στο ΟΑΚΑ για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο αγώνας έχει χαρακτήρα τελικού, καθώς η Γαλανόλευκη χρειάζεται πάση θυσία την νίκη για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση, μιας και η ήττα από την Ουκρανία βύθισε την εθνική στην τελευταία θέση του ομίλου της. Ο Βασίλης Πανούλης προχώρησε σε μια αλλαγή στη δωδεκάδα του, με τον Χαραλαμπόπουλο να παίρνει τη θέση του Παπα-Νικολάου, ενώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων αναμένεται να βρεθούν για να υποστηρίξουν την επίσημη αγαπημένη χιλιάδες κόσμου. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Η ατυχία χτύπησε την πόρτα του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στην πρεμιέρα της Ντόρτμουντ για το γερμανικό πρωτάθλημα και αναμένεται να χάσει ολόκληρη τη φετινή σεζόν. Ο Έλληνας επιθετικός θα χειρουργηθεί άμεσα και στο πλευρό του βρίσκονται τόσο η γερμανική ομάδα, όσο και πρώην αλλά και νυν παίχτες. Το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος υπέστη ρήξη πρόσθειου χιαστού στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο στο ντεμπούτο του στην Bundesliga. Ο Έλληνας επιθετικός φάνηκε να καταλαβαίνει από την πρώτη στιγμή το μέγεθος της ζημιάς και αναμένεται άμεσα να περάσει την πόρτα του χειρουργείου ώστε να ξεκινήσει την αποκατάστασή του. Όμως οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως θα χάσει ολόκληρη τη φετινή σεζόν. Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του Κωνσταντέλια βρίσκεται σίσωμη η οικογένεια της Ντόρτμουντ με τους οπαδούς της να τον αποθεώνουν κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο και τον αθλητικό διευθυντή του συλλόγου Lars Ricken να μιλάει με λόγια καρδιάς.
2: Αυτή η είδηση μας χτύπησε σκληρά, γιατί ο Γιάννης έχει ήδη δείξει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα γιατί τον θεωρούμε έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή για την Borussia Dortmund. Τώρα όμως τόσο ο ίδιος όσο και εμείς επικεντρωνόμαστε στην αποκατάστασή του. Ο Γιάννης έχει την απόλυτη στήριξή μας σε αυτή την προσπάθεια.
16: Σε μια ιδιαίτερη στιγμή, ο Δημήτρης Πέλκας αφιέρωσε το πρώτο γκολ του κόντρα στον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα στον άλλο τη συμπαίκτη του, στον ΠΑΟΚ και πολύ καλό του φίλο, κρατώντας μια φανέλα που έγραφε περαστικά Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω story στο Instagram, γράφοντας «Θα επιστρέψεις πιο δυνατός, αδερφέ μου», ενώ και η εθνική ομάδα αποτελεί στήριγμα για τον Τέλια με σχετική ανάρτηση. Ο Κωνσταντέλιας είχε αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ στις 17 Αυγούστου με τη γερμανική ομάδα να καταβάλει 26 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπονται επιπλέον bonus έως 6 εκατομμύρια και είχε προλάβει να κερδίσει τις εντυπώσεις με το ταλέντο του, με τους φίλους της Ντόρτμουντ να τον αποκαλούν Έλληνα μάγο. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Action 24. Στις 3 μιχάσετε το back-to-back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή εκτός γηπέδου με τη Βυργινία Δικαιούλια. Επόμενη ενημέρωση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7.10 με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα!

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Rotterdam και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ζέστη και περιορισμένη αστάθεια στα επιρροτικά θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Γύρω από το Αρνέα επιρροτικά θα αναπτυχθούν εφώσεις και στην Πίνδο, τα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας και το εσωτερικό της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες που το βράδυ θα ξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πλέουν βοριάδες με ένταση 3-5 και τοπικά στο Ανατολικό 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πλέουν νότιοι άνεμοι με ένταση 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία τη νύχτα στις περισσότερες περιοχές θα πέσει 23-27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα διατηρηθεί γενικά αίθυρος ο καιρός. Θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 27 βαθμούς Κελσίου, με βόρειους ανέμους κυρίως 3-5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες γύρω από τα ορεινά. Θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 25 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3-4 μποφόρ.

0: Την Τρίτη, η ζέστη θα είναι λίγο περισσότερη, με τον υδρόγειο να φτάνει στις περισσότερες περιοχές, τους 33 με 35 και τοπικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα, με περιορισμένη αστάθεια γύρω από τα ορεινά υπηρωτικά και τους βορειάδες απελάχιστα 4 με 5 και μόνο στο κεντρικό Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Αυτά είναι τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
5: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
6: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
5: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
6: Αυτό κάνουμε εδώ.
5: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
6: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
7: I can't believe this. I can't even die right.
8: We obviously have mutual control over our body.
9: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
10: Everybody's gonna be real disappointed.
9: No. I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No. You have no right.
3: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
11: Σαν σήμερα το 1867 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 46 χρόνων ο Γάλλος ποιητής Σαρλ Μποντλέρ, ένας από τους σημαντικότερους της γαλλικής λογοτεχνίας. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Μποντλέρ δέχθηκε δρυμία κριτική για το έργο του και τη θεματική του. Ελάχιστοι από τους σύγχρονους τον κατανόησαν. Σήμερα όμως αναγνωρίζεται ως ένας από τους κλασικούς της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Είχε γεννηθεί στις 9 Απριλίου του 1821. Σαν σήμερα το 1945 γεννιέται ο βόρειο-ιρλανδός τραγουδοποιός Van Morrison, ένας από τους σημαντικότερους και ξεχωριστούς τραγουδοποιούς στο χώρο της ροκ μουσικής. Αναδείχθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 60 μέσα από το blues rock συγκρότημα Them και στη συνέχεια ακολούθησε μια άκρως επιτυχημένη solo καριέρα. Ο συνδυασμός του rhythm and blues, της jazz, του blues και της κέλτικης μουσικής δημιούργησαν ένα έργο μοναδικό όσο και υπερβατικό των μουσικών συνόρων. Περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο Μόρισον, ο Μόρισον σηματοδότησε τη μετάβαση του ροκ τραγουδιστή από απλό διασκεδαστή σε κάτι πιο σκοτεινό, πιο σύνθετο και λιγότερο χειραγωγήσιμο από τους μηχανισμούς της μουσικής βιομηχανίας. Το 1993 μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame, αν και αρνήθηκε να παραστεί στην επίσημη τελετή, ενώ το 2015 του απονεμήθηκε ο τιμητικός τίτλος του Sir. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1971, στο πλαίσιο της αποστολής με την κωδική ονομασία Apollo 15, ο David Scott γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που οδηγεί αυτοκίνητο στο φεγγάρι. Πρόκειται για το αυτοκινούμενο όχημα που ονομάστηκε Lunar Rover.

0: Μία ημέρα σαν και αυτή, στο αποχαιρετιστήριο μάτς του Μίμη Δωμάζου, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Boca Juniors στο ΟΑΚΑ, η οποία επικρατεί με 3-2 υπό το βλέμμα 50.000 φιλάθλων. Στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης, ο στρατηγός έγινε αλλαγή, με τον Σπύρο Λιβαθινό να παίρνει τη θέση του και αποθεώνεται, ενώ στη συνέχεια ανέβηκε στην εξέδρα και παρέδωσε την πράσινη φανέλα με το τριφύλι που δόξασε όσο κανείς άλλος στον Γιώργο Βαρδινογιάννη.
1: Εδώ είναι η στιγμή που ο Μίμης Δωμάζος φεύγει από το γήπεδο λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι και κάνει το γύρο του Θριάμβου αποθεωμένος από τους φιλάθλους. Ήταν το τέλος μιας λαμπρής καριέρας, της λαμπρότερης ίσως στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Σαν σήμερα το 1997, σε τροχαίο δυστύχημα στη σύραγγα Pont de l'Alma, στο Παρίσι, χάνει τη ζωή της σε ηλικία 36 χρόνων η πριγκίπισσα Νταϊάννα. Ο σύντροφός της Ντόντι Αλφαγιέτ και ο οδηγός του αυτοκινήτου της Ανρί Πολ σκοτώθηκαν επίσης, ενώ ο σωματοφύλακάς της Τρέβορ Ρις Τζόουνς τραυματίστηκε σοβαρά αλλά επέζησε από τη σύγκρουση. Η Νταϊάννα αποτέλεσε την επιτομή της γυναικείας έγκλης και γοητείας, ενώ ταυτόχρονα θαυμαζόταν για το πρωτοποριακό φιλανθρωπικό της έργο. Το 1981 παντρεύτηκε τον διάδοχο του Βρετανικού θρόνου, πρίγκιπα Κάρολο, και έλαβε τον τίτλο της πριγκίπισσας της Ουαλίας. Με τον Κάρολο, πριν από το διαζυγιό τους, απέκτησαν δύο παιδιά, τον Βίλιαμ και τον Χάρι. Ο αδόκητος θάνατός της δημιούργησε δεκάδες θεωρίες συνωμοσίας, ενώ η αγάπη του κόσμου για αυτήν παραμένει ζωντανή μέχρι τις μέρες μας. Ήταν άλλωστε η πριγκίπισσα του λαού.

0: I just met the owner of the new Vic.
1: You did not say that he was cute.
0: Didn't notice. I'm spying on my friend.
2: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
3: I imagine I'll be seeing even more of you now.
2: Sorry about that.
0: I'm so glad you guys could come with us.
1: Do you like him?
0: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
4: I asked Jonah to write the messages for me.
1: So Lena and Jonah did all the talking for us?
5: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
6: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
7: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
6: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
7: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
6: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

0: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
1: Κυρία Ζούλα!
2: Α.
1: Τι θυμήθηκα τώρα?
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Σας λέρω συναπολιτάνα. Καθαριστήρια Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστηρίων στην Ελλάδα.
3: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
4: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
3: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
4: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
5: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
6: I can't even die right.
7: We obviously have mutual control over our body.
8: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
9: Everybody's gonna be real disappointed.
8: No. I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No. You have no right.
10: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
11: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
12: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
11: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
12: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
11: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: He's unconscious.
7: Thank God.
6: We gotta get him out of here.
7: How?
6: I don't know.

0: gun before somebody else gets shot.
1: You stay out of the way.
2: Price, drop it.
1: Price, look out. You're under arrest.
2: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
3: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Πού είστε ρε?
6: Ερχόμαστε!
3: Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
7: Εικόνα, ναι, αυτή είναι η ουσία, να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
7: Διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Ωραία, εδώ είμαστε. Ήταν λιγάκι αθόρυβο το.
1: Ήταν λίγο βουβά σήμερα.
2: Εδώ η τηλεόραση.
0: Όλα καλά, όλα φτιάχνονται. Εμείς φαντάζομαι έχουμε ήχο τώρα, έτσι. Δεν είμαστε σαν τους Μεξικανούς, όχι τους Τρίπολης που πήγαν να δουν το Χορμίγκα. Είναι αυτούς τους Μεξικανούς που είναι στα τέτοια, που κάνουν το στόμα μόνο. Και βάζουμε
1: και με βγάζουν ό,τι θέλει μετά.
3: Ναι,
1: σαν την άλλη που φώναζε τότε, φίλησε στην ανάπηρη.
0: Να σου πω, η αντίθεση πώς λεγόταν, ρε. Η αντίθεση.
3: Ποια, η Μαρία η άσχημη.
1: Μαρία η άσχημη.
0: Η αγριόγατα.
3: Ποια είναι η αγριόγατα.
0: Έλα, έχει τέτοια, ρε.
2: Πού, Άννα η Παρθένα.
0: Δεν θυμάμαι.
2: Α, για τέτοια λέγατε.
0: Κορίνα η αγριόγατα, ναι, ρε.
1: Κορίνα η αγριόγατα.
3: Νικόλ, μπορούμε να βάλουμε και εκεί εμά.
1: Τι λε, φίλε, τώρα. Πού το θυμήθηκε αυτό.
2: Θα μιλήσει.
0: Ο Γουλή δεν θα πάει Λιβαδιά. Δεν θα πάει Λιβαδιά. Εντάξει. Απαντήσαμε στο πρώτο ερώτημα. Θα είναι εδώ μαζί μας.
2: Αυτό είναι το πρώτο καλό νέο για τον Παναθηναϊκό.
0: Ίσως. Προσβολά.
1: Ντροπή.
3: Ωραίο Στασούλη.
0: Δεν ήταν καλό.
2: Σου πάει ο μαγκά.
1: Ωραίο Στασούλη.
0: Δεν ήταν καλό.
2: Κάτσε, προχθές δεν έλεγε ο Μυρώσης ότι θα είχαν βάλει κάτω οι προκρίσεις ήταν του Γιαννούτσου.
1: 3-3 ο Μιλάγκρος, αλλά και.
0: Μιλάγκρος η αντίθεση. Σωστό φίλε μου, καλά.
1: Μιλάγκρος.
0: Και Κορίνα η αγριόγατα. Εντάξει, τελειώσαμε.
1: Ο άλλος λέει Ρούμπι η αγριόγατα.
0: Όχι, Κορίνα, το είπε καλά όπως γιος.
2: Γιατί βγήκε μια αγριόγατα, δεν είχε άλλη.
0: Μπορεί να παίζει κιόλας όπως γιος τότε. Μπάσε φυσικό όπως είναι.
1: Ωχ, Θεέ μου.
0: Back to back. Χθες βγάλαμε μια πολύ ωραία εκπομπή. Αθλέτικο FC, μιλήσαμε για όλα τα ζητήματα που προέκυψαν. Σήμερα θα τα αναλύσουμε λίγο παραπάνω. Σήμερα έχουμε μεταγραφές να πούμε. 31 έφτασε ο μήνας, παιδιά, τελευταία μέρα καλοκαιριού. Δεν ξέρω πόσοι μελαγχολούν από εσάς, αλλά κάποιες ομάδες σίγουρα προβληματίζονται, κύριε Μυρότσο, σωστά.
3: Σίγουρα. Σίγουρα και βέβαια υπάρχουν ακόμα περιθώρια. Mm-hmm. Είναι πάνω από 48 ώρες που απομένουν μέχρι τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Λίστας και εκεί το θέτουμε ως όριο γιατί υπάρχει δήλωση της Ευρωπαϊκής Λίστας Τετάρτη βράδυ, Πέμπτη ξημερώματα. Από εκεί και πέρα μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη ό,τι γίνει θα είναι εκτός Ευρωπαϊκής Λίστας. Γι' αυτό και νομίζω ότι τώρα θα πιεστούν οι ομάδες σήμερα και αύριο πάρα πολύ. Και την Τετάρτη, ώστε να κλείσουν τις μεταγραφικές τους υποθέσεις.
1: Και στο Φεβγιό.
3: Έρχεται, ναι.
1: Γιατί πρέπει στο Φεβγιό ακόμα πιο γρήγορα, γιατί τελειώνουν τα παράθυρα 31 και 1 σε ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm.
0: Καλή σεζόν με υγεία, παιδιά, για τις ομάδες μας, λέει ένας φίλος. Ακόμα ένας λέει εδώ από από Ιρλανδία. Στην παρέα, έχει ξαναστείλει ο Σωτήρης. Ευτυχώς είμαστε στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών και θα ηρεμήσουμε λίγο. Εντάξει, εμένα δεν με νοιάζει πολύ. Καλά δεν περνάγαμε τις μεταγραφές.
1: Καλά περνάγαμε.
0: Είχε τζέρτζελο.
1: Πολύ ωραία.
0: Και επειδή γίνει και μέχρι 15 Σεπτέμβρη, ακόμα και αν πρόκειται μόνο για την ενίσχυση στην Ελλάδα, δηλαδή στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος ή για τους στόχους που είχε κάθε ομάδα, νομίζω πως θα έχει ενδιαφέρον μέχρι τότε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο μόνος που δεν έχει άγχος λέει είναι ο ΠΑΟΚ, λέει ένας φίλος. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Ίσα-ίσα και πολύ άγχος έχει και ο προπονητής του. Θα πούμε για τον ΠΑΟΚ που ξεκίνησε πολύ καλά στο πρωτάθλημα πάντα, το ελληνικό. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Όπως και ο Άρης έχει ξεκινήσει καλά, μιας και λέμε για Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτό που και είναι πραγματικά οι μεταγραφές. Ο Βερβελές που λείπει τώρα θα είναι μαζί μας σε λίγη ώρα. Είναι καθοδόν. Οπότε.
1: Θα έρθει εδώ.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Θα έχουμε απαρτία.
0: Βεβαίως. Από τις 4 και μετά, σήμερα έχει την υποχρέωση που ξέρεις που έχει κάθε φορά για το μήνα.
2: Έχει πράγμα τέτοιο. Έχει πράγμα Ολυμπιακός.
0: Έχει πράγμα. Και χθες θα μπορούσε να έχει πιο πολύ πράγμα αν ισοφάριζε ο Αστέρας. Αλλά δεν τα καταφέραμε δυστυχώς. Πιέσαμε στο τέλος. Ο Ολυμπιακός είχε καλύτερες ευκαιρίες από εμάς, αλλά στο ροντέο, σε ένα μάτσο ροντέο. Στα λέω γιατί φαντάζομαι δεν έχεις δει και πολλά πράγματα από αυτό.
1: Όταν άνοιξε μετά το μάτσο στο τέλος, τι το θέλεις αλλαγές με μακέντα καλτσά.
0: Ναι. Θα μπορούσε να γίνει κάτι εκεί, αλλά πίεζε και ο Ολυμπιακός για αυτές τις καλύτερες ευκαιρίες, ξαναλέω. Εντάξει, δεν το συζητάω, αλλά βελτιωμένος Αστέρας, εγώ ικανοποιημένος είμαι. Η ένσταση πρωτοδίκως στο κενό. Δεν
1: ναι,
0: την
1: η ένσταση του Αστέρα.
0: Αποφασί, θα την κουβεντιάσουμε σε δεύτερο.
1: Η ένσταση του Αστέρα. Ναι. Και εγώ δεν την πολύ καταλαβαίνω. Ναι.
2: Εφόσον υπάρχει κανονισμός, αυτά δεν είναι αυτό.
1: Είναι σαν να. Δηλαδή, αυτή η απόφαση τώρα, χωρίς να είμαι νομικός, είναι σαν να σου λέει μια ομάδα ότι εγώ αύριο μπορώ να πάω να δηλώσω στο φύλλο αγώνα 11 βασικούς,
0: ναι.
1: 5 αναπληρωματικούς, 7 επιπλέον ποδοσφαιριστές και να βάλω ποιον θέλω. Και ας δήλωσα 5 στον πάγκο. Καταλαβες.
0: Δηλαδή αυτό είναι επιβεβαιωμένο για την επόμενη φορά. Κρυβώς. Για οποιαδήποτε ομάδα. Οπότε ό,τι γουστάρετε το κάνετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Πολύ στραβό σας κόστου όλου.
2: Και από ό,τι κατάλαβα, δεν υπάρχει στην απόφαση σκεπτικό. Το χειρότερο πράγμα.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει σκεπτικό να καταλάβει ο κόσμος.
1: Πολύ στραβό σκεπτικό. Ναι. Πώς λέτε, πολύ στραβό σκηνικό.
0: Κοίτα, έφεστα υπάρξει. Και δεν είναι το θέμα τώρα τόσο αυτό. Αλλά εντάξει, άμα πηγαίνουμε με τους κανονισμούς, πηγαίνουμε τους κανονισμούς. Αν δεν πηγαίνουμε.
2: Πρώτα απ' όλα, κάναμε 10 μέρες να μάθουμε την απόφαση για κάτι το οποίο ήταν. Αυτό. Ένα πράγμα. και έκαναν 10 μέρες να βγάλουν μια απόφαση. Τώρα με την έθεση, με τα παιχνίδια να ξεκινάνε την Τετάρτη. Αύριο και μεθαύριο ξεκινάνε.
3: Ναι.
0: Πρώτη αγωνιστική δεν θα γίνει, είπες εσύ, όσον αφορά.
3: Δεν θα γίνει του Λεβαδιακού.
2: Δεν θα γίνει του Λεβαδιακού.
3: Πρώτη αγωνιστική.
4: Ναι. Α, για να μην ανοίξει το παιχνίδι αυτό. Ναι.
0: Άρα ουσιαστικά ή το Αστέρα, γιατί μου είπες εσύ την άλλη φορά ότι μπαίνει η ομάδα.
3: Αν κέρδιζε ο Αστέρας, θα παίρνει τη θέση του Λεβαδιακού. Ναι. Θα παίξει με αυτές τις ομάδες που παίζει ο Λεβαδιακός.
0: Δεν πήγαν στον περιορισμό που υπήρχε. Ναι, δεν πήγαν. 8-9-14.
3: Το απλοποίησαν με τη σύμφωνη γνώμη όλων των ομάδων.
0: Μυρώσω την μπλουζάρα, έχει παίξει, λέει ο άλλο. Την έχω ξαναδεί, ώρα είναι. Όντως. Ισχύει. Για χαρά είμαστε όλοι. Φτού μας.
2: Θα σκληρώσει το τέλος του μήνα.
3: Άπλητες.
2: Έτσι έχουμε τα παιδιά. Τις μπλούζες που παίρνουμε από τους παίχτες. Πλένουμε. Δεν τις πλένουμε.
3: Έτσι. Έχει, με την κολόνια μου πάνω.
0: Έχει τον Ίσον για τον Τάσο. Ωραίο γέλιο. Τάσο ακουμπάς μπάλα και σκάνε αναμνήσεις Κρυσάντους.
2: Ο Κρυσάντους ήταν και λίγο ποιοτικός. Μπροστά σε μένα.
0: Είσαι ταπεινός.
2: Εγώ είμαι λίγο ποδοσφαιρικός οικοδόμος.
3: Και μιας και κλείνουν οι μεταγραφές, μπορούμε νομίζω πλέον να ανακοινώσουμε και τις μεταγραφές του Αθλέτικο μετά τη μεγάλη μεταγραφή.
0: Οχοχοχο. Περίμενε κάτι, κάντε λίγο έτσι, πώς το λένε. Βάρατε λίγο τα ταμπούρλα λίγο.
3: And now! Μετά τη μεταγραφή του καλοκαιριού, λοιπόν, που ήταν ο Νίκος Λιμπερόπουλος, τον οποίο θα τον βλέπετε κάθε Παρασκευή μαζί με τον Ντέμι και εκλεκτούς καλεσμένους στο build-up.
0: Όπως έγραψε και ένας φίλος, να πω μόνο, ναι. το επαναλάβω, γιατί κάποιοι ήταν μαζί μας το βράδυ. Δωρεάν σεμινάρια εκμάθησης ποδοσφαίρου.
3: Βέβαια, βέβαια.
0: Εγώ τι έκατσα και την απόλαυσα την εκπομπή, να ξέρεις ολόκληρο.
2: Κάνει ρεκόρ τρομερό build-up, ε.
3: Ναι.
2: Τρομερά νούμερα.
0: Πολύ ωραία. Ναι.
3: Και αξίζει.
2: Αλλά είναι απόλαυση.
0: Τι άλλο είναι απόλαυση και με ρώτησε όμως.
3: Στην δημοσιογραφική ομάδα του Αθλέτικο θα προστεθούν, έχουν προστεθεί ήδη, έχουν βάλει τις υπογραφές, έχουν φωτογραφηθεί, έχουν κάνει τα συμβόλαια.
2: Η κάτωθη.
3: Ο Σωτήρης Κωσταβάρας.
0: Πολύ ωραία.
3: Και ο Στέφανος Αβραμίδης.
0: Αριστεροπόδαρος εξτρέμο ένας.
3: Αμυντικό χάφο άλλος.
0: Αμυντικό χάφο άλλος. Κόβει το τάλιρο που λέγαμε παλιά.
3: Ναι. Με το δικό τους project, τη δική τους εκπομπή, αλλά όχι μόνο. Θα λαμβάνουν μέρος σε πολλά project εδώ του καναλιού μας και του site μας.
0: Αρχίζει γενομένης από αύριο.
3: Αρχίζει γενομένης πιθανότητα από αύριο που πάμε για μαραθώνιο εκπομπών.
4: Υπέροχο.
3: Για μεταγραφές.
4: Καλώς ορίσατε.
0: Μαραθώνιος εκπομπών, τώρα συγγνώμη που χαρά το κλίμα με το είναι, αφορά και εμάς εδώ.
3: Βεβαίως και αφορά και εμάς. Εμείς θα είμαστε κανονικά στη θέση μας 3
0: ώρα. 5, ναι.
3: Τώρα από εκεί και πέρα βλέπουμε μέχρι τι ώρα θα κάτσουμε.
0: Α, εντάξει.
2: Okay.
0: Ωραία. Δεν χαλάει το κλίμα, θα είμαστε ψυχροί.
2: Επόμενα ραντεβού είναι open.
4: Θέλω Λιμπερόπουλο να πει κάποια στιγμή, με Ντέμι μόλις εκεί τους καλεσμένους θα έχουν, την ιστορία με Άγγελο. Γιατί είπε χτες κάτι για Άγγελο, στην προηγούμενη εκτροπή για Άγγελο, στην πρεμιέρα, που έκανε ο Παύλος Σόζα διαλογισμό στα ποδητήρια και το φωνάζει ο Άγγελος και λέει «Λιεμπέ, λιεμπέ, έλα να δεις τι κάνει ο Σατανάς». Καθόλου έτσι, κάνε το χάλαν το Σόζα μέσα στα ποδητήρια.
2: Αυτό που είπε με Ζιντάν.
0: Σατανάς επειδή καθόταν έτσι.
4: Επειδή καθόταν έτσι. Αδιαστεκάνιο
2: Σατανάς. Με το μαγνητάκι του Ζιντάν.
4: Το μαγνητάκι του Ζιντάν που είπε στην Ιταλία.
3: Ναι.
4: Δεν κρατιέται.
3: Δεν κρατιέται.
4: Πέθανε.
2: Καραγκούνι, μπορεί να γίνει σαν καθόλου ρε.
4: Όχι, πώ θα σε κάνω ρε καραγκούνι, Ζιντάν.
0: Ναι.
4: Το μέλλον του Άγγελο, πολύ ιστορία πάντα.
0: Γράφει ένα φίλο για ένα ισπανικό κομπιουτεράκι. Ποιο παίκτη κάνει τη διαφορά στα χαφ, 6-8 κλπ. Μάλιστα, το διαβάσαμε γι' αυτό, εντάξει. Από τον ΠΑΟΚ και πολλές μεταγραφές κάνατε. Είναι μια αλήθεια αυτό. Μέχρι τώρα όμως, γιατί νομίζω θα υπάρξει.
3: Γέλασα με ένα μήνυμα που λέει ΠΑΕ Ολυμπιακός διαψεύδει για Κωσταβάρα Βραμίδη.
4: Αυτό πιανού είναι και το έχω ψηρίσει. Και είναι και κόκκινο.
0: Άστο, δεν είναι δικό σου. Στο χαρίζω. Δηλαδή έτσι να με θυμάσαι.
4: Επειδή είναι κόκκινο.
0: Θέλω να κάνω μια αναφορά στην Έλαμπετ. Έλαμπετ, ένα Σαββατοκύριακο πέρασε χωρίς εσένα. Μας έλειψες. Εδώ είμαστε και πάλι για να υποδεχθούμε από αύριο τον καινούριο μήνα, να μπούμε στο φθινόπωρο επίσημα. Εσύ, κολόνα μας εδώ, δεν φεύγεις ποτέ από τις εκπομπές back to back και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Όχι, παιδιά, δεν σημαίνει ότι ο Κωσταβάρας κόβει τις μεταδόσεις που σας αρέσουν. Αλλά σημαίνει ότι μπορεί να κάνει κάποιες μεταδόσεις και στο Αθλέτικο. Δόξα τω Θεώ, έχουμε Αγγλίες,
2: if you know what I mean.
3: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Μην του βάλω καμιά Αργεντίνη τρεις τη νύχτα.
2: Έτσι. Μα ακούω πολύ πώς πήγε το τρέξιμο.
0: Το είπα και χθες.
4: Δεν το έδωσε το βίντεο. Που μπαίνει με χειρόφρενα και πάει για τον τερματισμό.
2: Το είδα στα social media.
4: Καταπληκτικό. Χειρόφρενο, κανονικά.
0: Σουμπαρού. Νομίζω ήταν ότι καλύτερο είχε να δει από μένα. Σε αυτή την.
4: Σουμπαρού, κανονικό έτσι.
2: Είσαι ευχαριστημένο από τον χρόνο.
0: Είμαι ευχαριστημένο που τερμάτισα, που επιβίωσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Κατά τα άλλα, όταν δεν κάνει προετοιμασία, σε αυτόν τον αγώνα δρόμου των 5 χιλιόμετρων, γιατί έχει ανηφόρε κατηφόρε, είναι λίγο ζόρι η ιστορία. Εντάξει, το βγάλαμε, αλλά του χρόνου θέλει προετοιμασία, φίλε μου, καλέ. Ναι. Θα πάμε μαζί.
4: Κάτι. Μέσα. Περπάτημα επιτρεπόταν.
0: Ε?
4: Περπάτημα επιτρεπόταν.
0: Ναι, ρε, περπάτησε.
4: Εγώ να είμαι
0: περπάτησα...
4: φεντάρα.
2: Όπως θες.
4: Και περπατώ.
2: Τώρα παίρνει 10 λεπτά, τερμάτισε ο τελευταίος.
4: Α, ωραία, εντάξει.
0: Πάνω από 1,5 χιλιόμετρο περπάτησα εγώ.
4: Ωραίο.
0: Συνολικά. Δηλαδή,
4: και τα 5 χιλιόμετρα περπατητό θα πήγαινα.
0: Φαγητό μετά εξαιρετικό. Τι? Για όλο τον κόσμο. Πάνω από 10.000 κόσμος πέρασε.
4: Όπα, από...
0: Βεβαίως. Έχει κάτι τρομερές φωτογραφίες με drone και τέτοια.
2: Το drone είδα εγώ.
0: Και δείχνει.
2: Είδα τη συναυλία του Μάστορα.
0: Ναι. Καλά, μέλησες Μάστορας. Εγώ τουλάχιστον είμαι και φαν. Γουστάρω πάρα πολύ. Είναι και τρομερό παιδί, αλλά και φοβερός τραγουδιστής.
4: Τι ομάδα είναι?
0: Δεν έχω ιδέα.
2: Θαρό Ολυμπιακός.
4: Να έρθει. Να έρθει εδώ.
0: Να μάθουμε.
2: Θαρό Ολυμπιακός. Ναι.
0: Ασχολείται όμως με μπάλα, βλέπει μπάλα.
4: Ναι,
0: ναι, ναι. Ναι. Είναι, είναι.
4: Έχει σημασία τι ομάδα είναι, να έρθει. Να κάνουμε μια ωραία εκπομπή Πέμπτη.
0: Τέλος πάντων και περάσαμε ωραία, φίλε, μέχρι τα ξημερώματα. Κάτσαμε εκεί. Μετά βάλαν και κλαρίνα. Εντάξει, εγώ δεν χορεύω και αυτά πολύ, αλλά πολλοί κόσμοι το απόλαυσε. Δηλαδή χωρίς αύριο. Ειδικά στα κλαρίνα μετά πήγε μέχρι τις 3.30-4.
4: Τέλος πάντων. Τι στα κλαρίνα.
0: Αυτά.
2: Μετά από πεντάρι τρέξιμο, ρε φίλε, και κλαρίνα, άνθρωπος είναι.
4: Κλαρίνα, φίλε.
2: Και βραδινή εκπομπή και πρωινή και μεσημεριανή.
0: Τι μου λες, ρε Γρηγόρη, δεν ξέρω τι μου λες αυτό που μου πες. Το Buenas noches που μου λες, τι είναι, δεν κατάλαβα.
4: Καληνύχτα.
0: Μήνυμα από Μεξικανό, μας θέλουν μηνύματα Μεξικανοί. Φίλοι του Βερβελέ θα είναι.
4: 100%.
0: Φίλοι Βερβελέ
2: να κάνει πρώτα like ο Μεξικανός και φίλοι του και μετά στείλει θέλει. Πρώτα like όλοι.
0: Αν είναι του Γκοντζάλε, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μην είναι του Βερβελέ τίποτα από αυτό το μπιφ που είχε ανοίξει.
4: Να, λέει ένα Μιρότσο που μπήκαν Μεξικανοί και στο chat. Ποιο ναι. Είναι, ρε φίλε, ο Μεξικανός.
0: Για τον Γκοντζάλε. Να βγει να μιλήσει, να βγει στο τηλέφωνο που λέει κιόλα. Καλησπέρα στο καλύτερο team από Κρήτη. Ευχαριστούμε για την παρέα σα μεσημέρια βράδια. Τόσο κακή χθε η ΑΕΚ. Προχωράμε. Δεν θέλω να σχολιάζουμε διαιτησία. Γίνονται λάθη για όλου. Με την ΑΕΚ θα ξεκινήσουμε, παιδιά. Θα ξεκινήσουμε με το χθεσινό παιχνίδι.
2: Μυριστήκατε μα.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Αλλά και η Κηφισιά, ρε φίλε, εμένα μου έδειξε, γιατί πάμε και λίγο σε αυτόν που πήρε τον πόντο στο τέλος με τον γκολ που έβαλε και ήταν και καλός. Είχε σαν εικόνα πολύ καλή εικόνα.
2: Και άξιζε την τουλάχιστον την ισοπαλία η Κηφισιά. Μην άξιζε και κάτι παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
2: Απέναντι
0: καλά το λες. Καλά το λες. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί εγώ δεν περίμενα τόσο μεγάλη. Το έλεγα και τον Μπιλ χθες. Το κουβεντιάζαμε, δεν την περίμενα την Κηφισιά. Και πάλι δυνατή.
2: Παγίδα ξεσπιατάνε. Δεν είχαμε δείγμα της Κηφισιάς. Καθόλου.
4: Δεν έπαιξε καν ούτε αυτό το μάτσο που
2: σε αυτή την παγίδα έπεσε και η ΑΕΚ. Δεν είχε. Στο σκάουτινγκ δεν είχε δείγμα τη Κηφισιάς. Είχε παίξει ένα μάτς και πέλε με τη Ζάκυνθο.
4: Το 1-6 που ήταν σβηστό.
2: Το οποίο μην έπαιξε.
4: Ναι, ναι.
2: Αλλά δεν είχε δείγμα καθόλου. Πάρα πολύ τρέξιμο, πάρα πολύ ένταση.
0: Το ίδιο στο πρώτη παιχνίδι.
2: Ναι, πρώτη σε όλες τις μονομαχίες.
0: Okay.
2: Η Κηφισιά. Mm-hmm. Η ΑΕΚ είναι σε όλα χθες δεύτερη. Ήταν τυχερή, θα μπορούσε να πάρει την νίκη. Στο τέλος στάθηκε άτυχη και χάσε τους τρεις βαθμούς. Αλλά δικαίως στη μεγάλη εικόνα του αγώνα η Κηφισιά έπρεπε να μην χάσει.
0: Για το φίλο που λέει η Αλιτά Μπουραμπακό, ξεκινάς με ΑΕΚ τώρα. Ναι, όπου μυρίζουμε, αίμα, το πω, ο Τάσος.
2: Δικαίωσα, παιδιά, εντάξει.
0: Άμα έχανε Ολυμπιακό
4: στα Κηφισιά.
0: Βαθμό θα ξεκινάγαμε με αυτό.
4: Έχει αλλάξει το 70% του ρόστερ της.
0: Ναι.
4: Και το έχει φτιάξει πολύ γρήγορα δεμένο όλο αυτό. Λέτο και έχει το πνεύμα του. Αυτό που χθες στην εκπομπή. Ήταν πνεύμα Λέτο χθες.
0: Έχει κρατήσει όμως ένα δύο παίκτες. Κλειδιά ρε Κώστα. Δηλαδή ο Πόμπο, ας πούμε.
4: Ο Πόμπο είναι μισή ομάδα, θα μου πεις. Και πέρσι και φέρνει, θα είναι και φέτος.
2: Πώς δεν ενδιαφέρθηκε μια μεγαλύτερη ομάδα για τον Πόμπο. Απορώ.
4: Συμφωνώ.
2: Δηλαδή στα μεσοδιαστήματα έξω από την περιοχή του αντιπάλου είναι από τους καλύτερους παίκτες στην Ελλάδα. Ο Πόμπο.
0: Ναι.
4: Ναι.
0: Ο Γρηγόρης λέει είναι μεγάλο ηλικία. Δεν θυμάμαι ακριβώς ηλικία.
4: 32 προς
0: 32.
2: Εσύ είσαι Ποζιέ και εσύ είσαι μεγάλο ηλικία και σε πήραμε για δουλειά.
0: Σωστά. Ένα αυτό.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Και δύο δεν παίρνει και κανένα πιτσιρικάρια σε μεταγραφές. Πάντα εντάξει. Και 35 ανακοινώνουν κλπ. Μια χαρά είναι ο Πόμπο. Και για ομάδα για να το σου δώσει λύσεις. Ας μην είναι και πρώτος. Άμα έχεις καλύτερος, βάλ' τους. Αν έχεις καλύτερος.
2: Και επειδή διαβάζω από χθες καμπανάκι, μάθημα και τέτοια, δεν υπάρχουν αυτά παιδιά. Για εκείνη μείον 2 πόντους. Σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο δεν χάνεις, δεν χάνουν πολλές οι ομάδες, δεν χάνουν πολλούς βαθμούς σε τέτοια παιχνίδια. Για εκείνη στο μείον 2.
0: Κάτσε να δούμε.
2: Είναι. Το έμαθε το Ελλάδα-Ευρώπη πολύ νωρίς με το σκληρό τρόπο.
0: Ναι.
2: Θα μπορούσε χθες να έχει πάρει μια επαγγελματική νίκη, να λέγαμε εισαγωγικά, να έχει πάρει ένα 0, πολύ τυχερή. Αλλά χθες το έμαθε με το σκληρό τρόπο αυτό το Ελλάδα-Ευρώπη. Δηλαδή, χθες έχει σοβαρές ευθύνες και ο Νίκολης, να πούμε την αλήθεια. Mm-hmm. Οι 10 στους 11 είναι αυτοί που αγωνίστηκαν με τη Λεύσκη. Αυτά τα παιδιά την Τετάρτη έπαιξαν ένα ματς στα κόκκινα, πανηγύρισαν μετά με την ψυχή τους στην πρόκληση στο Champions League. Την επόμενη μέρα για δύο μέρες ασχολιόντουσαν με την κλήρωση. Ποιοι θα έρθουν, ποιοι μας ήρθαν, πώς θα πάει.
4: Παίζουμε.
2: Το Σάββατο ασχολήθηκαν με το πρόγραμμα. Πού θα πάμε, πώς θα παίξουμε η σειρά των αγώνων. Και την Κυριακή κλήθηκαν να παίξουν λεωφόρο. Μια ομάδα την οποία δεν την ήξεραν. Και ακούω τα πάντα. Για το γήπεδο που ήταν κακός αγωνιστικός χώρος. Για το Φωτιά που είχε άγνοια κανονισμών στο τέλος. Για το.
0: Φωτιά είναι ο καλύτερος διαιτητής στην Ελλάδα, λέει.
2: Ναι. Για το.
0: Ναι.
2: Για τους φιλάθλους που δεν επιτρέπει. Καλά, εγώ δεν. Για το Φωτιά το λέω από πέρσι. Αυτά δεν είναι δικαιολογίες. Δεν υπάρχουν.
4: Ότι είναι ο καλύτερος στην Ελλάδα.
0: Όχι.
2: Όχι, δεν υπάρχει Φωτιάς. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Χθες όμως δεν φταίει η διαιτησία για την ΑΕΚ.
0: Καπνός,
2: είναι μόνο άγνοια κανονισμών και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θέλουμε να ξαναφέρουμε Έλληνες διαιτητές, να τους επαναφέρει. Είναι και το που λένε του Μάγκη του Γκαγκάτσα Φωτιάς. Όλο τον προωθεί, τον προωθεί, τον έκανε και διεθνή νομίζω.
3: Πάντως αν ήθελε να την αδικήσει την ΑΕΚ θα είχε αποβάλει τον Γκοϊτά εχθές.
0: Σωστά.
2: Ο Φωτιάς. Τι είπα τώρα.
0: Όχι, λέει και για τις δύο ομάδες άγνοια κανονισμών. Στο τέλος,
2: όχι, αυτό είναι κακό, είναι άγνοια κανονισμού.
3: Το άγνοια κανονισμού στη δεύτερη κίτρινη του Κοϊτά δεν είναι άγνοια κανονισμού.
2: Μα δεν λέω για αυτή τη φάση.
3: Ναι, όχι, εγώ.
0: Το χαρίζει, λες.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Το άγνοια κανονισμού είναι για το τέλος. Ναι. Απλά τέλος. Θέλω να.
2: Αυτό είναι ερμηνεία που λες του Κοϊτά. Είναι ερμηνεία.
3: Σωστά, σωστά.
2: Εγώ ερμηνεύω ότι δεν είναι για δεύτερη κίτρινη, δεν είναι σκληρό. Θα μπορούσα να την έχει δώσει και τώρα να μιλάμε ότι ο Φωτιάς έδωσε την κόκκινη. Δεν νομίζω θα ήταν και εντελώς άδικο για την ΑΕΚ να δώσει και την κόκκινη.
0: Αν ο Νίκολης
3: δεν θα είχε πει κανείς τίποτα.
2: Ναι, θα μπορούσα να συζητήσω ότι ήταν αυστηρό, αλλά δεν είναι και από το πουθενά.
0: Αν ο Νίκολης
2: θα ήταν. Αλλά στο τέλος του Ζήνη,

0: Με
1: δεν υπάρχει το λεπτό. Το λεπτό, τέλος.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Κατάλαβα.
1: Αν δεν μπορεί τώρα ο παίκτης να συνεχίσει και σφαδάζει, είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Τώρα λέμε και το Ζήνη που ήταν να αλλάξει τη φανέλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν πρέπει να βγει. Δεν σου λέω ότι γι' αυτό τέτοιο. Αυτό είναι άγνοια κανονισμών ο άνθρωπος. Ούτε νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν ο Ζήνη ήταν εκεί, πώς θα ήταν η τακτική της ΑΕΚ αμυντικά και πώς θα ήταν οι τοποθετήσεις. Αλλά σου λέω για τον διαιτητή. Δεν το επικαλούμε ως δικαιολογία. Δεν φταίει στην ΑΕΚ ο διαιτητής, εννοείται. Ούτε αγωνιστικός χώρος. Που νομίζω ότι τέτοια γήπεδα δεν πρέπει να παίρνουν άδεια Super League. Και ειδικά μια ομάδα σαν την Κηφισιά, που εδώ και δύο χρόνια μας ταλαιπωρεί με τις έδρες, έχει παίξει σε 4-5. Δεν έχει έδρα, τέλος. Δεν μπορεί να παίξει στη Super League.
0: Εντάξει, αυτό κουβεντιάσαμε και χθες.
1: Οι κανονισμοί
0: πρέπει να υπάρχουν και εφαρμόζονται, φίλε. Τώρα εδώ δεν υπάρχει τέτοιο κανονισμό. Αν βρει γήπεδο, σου λέει πήγαινε. Τώρα για την Κηφισιά, για τη Λεωφόρο που λες, ναι, δεν είναι καλός αγωνιστικός χώρος.
1: Θα πάνε όλοι εκεί. Και δεν είναι μόνο για την ΑΕΚ. Και οι παίκτες Κηφισιάς παίζουν σε αυτό το γήπεδο.
2: Αυτό πρέπει να γίνει ένα συμβούλιο της Λίγκας. Να βάλουν κάτω ποιοι αγωνιστικοί χώροι είναι προβληματικοί στη Λίγκα, να ψάξουν να βρουν λύσεις άμεσα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Το οποίο βέβαια το παραχωρητήριο Παναθηναϊκού το έχει δώσει από τον Ιούνιο. Οπότε είναι ευθύνη της Κηφισιάς η διαχείριση του αγωνιστικού χώρου.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία ευθύνη. Ακόμα και αυτό με το θέμα του φιλάθλους. Ο Παναθηναϊκός διασφαλίζει τα συμφέροντά του.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Είναι μάγκας, τέλος. Το θέμα είναι πώς το δέχεται η Super League.
2: Λίγο να σε ρωτήσω.
1: Και τέλος.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί είδα ότι ανέβηκαν οι τόνοι χθες, όχι από σένα, εννοείται από τον Αντρέα, αλλά τέλος πάντων υπήρξε μια δυσαρέσκεια για το κομμάτι των φιλάθλων. Έχει υπογραφεί μια σύμβαση που είπαμε που λέει ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και Κηφισιά ότι στα παιχνίδια Κηφισιά με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο δεν θα έχει φιλοξενούμενους οπαδούς.
1: Ναι.
2: Ωραία. Το οποίο κάποιοι το λένε ότι είναι ντροπή, ότι αλλοιώνεται το πρωτάθλημα, ότι αλλοιώνεται.
1: Δεν διεξάγεται με τους ίδιους όρους. Ακριβώς.
2: Να ρωτήσω κάτι. Δύο χρόνια πίσω η Άθενς Καλυθέα παίζει στη Λεωφόρο και είχε πετσοκόψει και όλο τον κόσμο. Του πήρε χι όλου. Παναθηναϊκό πήρε χι, Ολυμπιακό πήρε χι. Παρ' ό,τι έπεσε. Η ίδια συνθήκη ήταν και τότε. Εκεί δεν είδα κάποια διαμαρτυρία. Παιδιά, το ίδιο πράγμα είχε γίνει.
1: Το ίδιο
2: δεν είχαν φιλοξενούμενος και τότε. Ναι, αλλά τώρα γιατί δεν έβαζαμε
1: ξανά. Ο Παναθηναϊκός είχε φιλάθλους.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν είχε φιλάθλους.
1: Το ίδιο πράγμα, είναι συγγνώμη.
2: Ναι, απλά τώρα γιατί δεν έβαζαμε τους τόνους, δεν έχω καταλάβει. Και τότε το ίδιο πράγμα είχε γίνει.
1: Νομίζω είχε υποθεί και τότε.
3: Γιατί τότε δεν υπήρχε το back to back.
1: Έτσι, αγόρι μου.
3: Δεν υπήρχε το back to back.
1: Έτσι, παιχταρά μου.
2: Επίσης.
1: Εμείς θα δεν το καταλάβουμε.
2: Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ας υποθέσουμε ότι σε δύο χρόνια ανεβαίνει στη Super League το Εγάλεο.
1: Ναι.
2: Και έχει μια καλή σχέση. Δεν έχει έδρα τώρα το Παναθαλασσίτης. Κάνουν ένα χρόνο να το φτιάξουν.
1: Ναι.
2: Και έχει μια καλή σχέση με τον κύριο Ηλιόπουλο.
1: Ναι.
2: Και πάρει με κλειδάριθμο μια εβδομάδα η ΑΕΚ, τη Φιλαδέλφια, μία το Εγάλιο. Θα έχει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ κόσμο στη Φιλαδέλφια. Όχι.
1: Αυτό λέω. Είναι οι ίδιοι όροι διεξαγωγής στα παιχνίδια. Δηλαδή η ΑΕΚ θα πάει με κόσμο εκεί. Θα έχει ένα έξτρα όπλο. Και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός που δεν θα πάνε, θα είναι το ίδιο.
4: Δεν λέει αν είναι δίκαιο ή άδικο. Λέει ότι δεν είναι ίδιοι όροι διεξαγωγής.
1: Μα δεν φταίει ο Παναθηναϊκός αυτό. Δεν
2: σου είπα
1: ο Παναθηναϊκός κάνει.
2: Δεν θέλει να γίνει η Λεωφόρος πεδίο μάχης βασικά. Ξεκινάμε από αυτό.
1: Θα σου πω κάτι. Θα μπορούσε να λυθεί όλο αυτό. Να δώσουν το πέταλο των φιλοξενημένων, χίλια άτομα και τέλος.
2: Ποια χίλια άτομα. Στη Λεωφόρο.
1: Ναι.
2: Ρε παιδιά, τι λέμε τώρα. Σε άλλο ο Παναθηναϊκός ΑΕΚ που θα είναι μισή αστυνομία του λεκανοπεδίου και άλλο η Κηφισιά ΑΕΚ θα έχει χίλιους οπαδούς της ΑΕΚ μέσα στην καρδιά της Λεωφόρου. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτή η διαχείριση.
1: Γιατί δεν είναι εύκολα.
4: Δεν είναι, ρε. Δεν είναι.
2: Θα πρέπει να κινητοποιηθεί η αστυνομία τα
1: σώματα.
2: Για ένα Κηφισιά.
1: Όπως πάντα.
2: Για ένα Κηφισιά.
4: Το ίδιο είναι το Περιστέρι με τη Λεωφόρο.
2: Τι Λεωφόρο, ρε. Κοιτάξτε.
1: Έχει άλλου φιλάθλου.
2: Την καρδιά του φίλου του Παναθηναϊκού. Έχει και τρασιά πια γειτονιά, μιλάμε.
0: Δεν μα τιμά πολύ.
1: Άρα, οκ. Υπάρχει πρόβλημα αυτό.
2: Καθόλου.
1: Υπάρχει πρόβλημα στην νόμευση.
0: Τάσο, να σου πω κάτι.
1: Ωραία. Άρα δεν διεξάγεται με του ίδιου όρου. Δεν παίρνει άδεια, κυρία Κηφισιά. Βρε γήπεδο.
2: Τάσο, το ίδιο έγινε πρόπερς με την Άθενς Καλυθέα και δεν υπόθηκε λέξη. Μα δεν υπόθηκε λέξη. Σήμερα δεν έχω καταλάβει γιατί είμαστε τσιτωμένοι χωρίς λόγο.
1: Πρώτα απ' όλα αυτό δεν είναι για τον Παναθηναϊκό.
4: Η Κηφισιά θα σου πει.
1: Δεν είναι
4: εγώ βρήκα διάφορα από χτες. Ναι. Το ίδιο πότε θα το ανοίξω εγώ και θα μπουν φιλαθλοί δεν σε νοιάζει. Εγώ μπορεί να το ανοίξω σε όλα τα μάτια εκτός από αυτό με την ΑΕΚ.
1: Ωραία, ας βγάλει μια απόφαση και θα πει. Η Κηφισιά παίρνω εγώ την ευθύνη και θα δώσω ειστήρα μόνο στον Παναθηναϊκό. Ας το πάρει πάνω.
0: Αυτό θα κάνει.
1: Να δούμε, θα δώσει άδεια η Super League. Και η προηγούμενη και η νυν. Δεν λέω για την νυν διοίκηση, δεν με ενδιαφέρει.
0: Άκου. Δύο πράγματα. Ένα, το είπαμε τον Πίλη, δεν τα άκουσε νωρίτερα. Δεν είναι τιμητικό για μας ότι δεν μπορούμε να έχουμε φιλάθλους παντού. Δηλαδή στη Λεωφόρο να πάνε εκτίδες Ολυμπιακοί.
1: Έχουμε χάσει το νόημα του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο για τον κόσμο. Δηλαδή χθεσινή εικόνα με 500 άτομα, 400 που ήταν, είναι ντροπή. Παίζει η Καλυθέα στο πρώτο τη παιχνίδι στη σεζόν με μια ομάδα που παίζει.
0: Αλλά δεν γίνεται. Ένα,
1: δεν υπάρχει
0: για λόγους αστυνόμευσης.
1: Έχουμε φτάσει το 26.
2: Καλά, δεν είναι πρώτη φορά που έχουμε 500 άτομα γήπεδο.
1: Ντροπή δεν είναι.
2: Στο Εγάλιο τόσα χρόνια τι γινόταν, ρε παιδιά. Στη προοδευτική, στο ένα, στο
0: άλλο. Στα μεγάλα μάτια. Στα μάτς, μεγάλα μάτια θα μπορούσε να πάει.
1: Να θέλει ο κόσμο να πάει. Έχει ΑΕΚ 500 εισιτήρια. Να πάνε 500 άτομα.
0: Αδερφέ μου, και το δεύτερο είναι θέλει να το κάνει και αυτό ένα από τα όπλα του Παναθηναϊκού. Σε ένα γήπεδο.
1: Μα δεν θα το πάρει και στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός καλά έκανε.
0: Παναθηναϊκός καλά έκανε, ναι.
2: Παναθηναϊκός δεν θέλει να γίνει παιδί μου.

0: Λεωφόρος, παιδιά, γι' αυτό υπέραψε αυτή
1: καλά
0: τη σύμβαση.
1: Καλά έκανε ο Παναθηναϊκός.
2: Ένα, κυρίως. Δύο, προφανώς και ο Παναθηναϊκός δεν θέλει, γιατί ποιος εγγυάται ότι θα πάνε 500 οπαδοί της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και δεν θα φύγουν και με 500 καθίσματα εδώ.
1: Θα φάει και δύο αγωνιστικές η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Θα φάνε και δύο αγωνιστικές.
3: Ναι.
1: Θα πάρει επίσημα εισιτήρια. Έχει την ευθύνη για όλο αυτό.
3: Δώστε μου να διαβάσω λίγο τα donation γιατί έχουν περάσει.
1: Αυτό το είναι εξώχωρα από το αγωνιστικό, παιδιά, μην τον μπερδέψουμε.
3: Από Ελβετία, Αθλέτικο με τρέλα, λέει ο φίλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε, και για τον donation που κάνεις. Ωραία, γιατί δεν έχει εισιτήρια γενικά, έστω χωρίς διακριτικά. Τι διακριτικά, τι, όχι τώρα.
1: Αυτό είναι πιο επικίνδυνο.
3: Εκεί είναι δύσκολο.
1: Αυτό είναι πιο επικίνδυνο.
3: Και απλά μόνο διαρχίας ήταν χθες, ναι. Είναι ακόμα πιο δύσκολο, φίλε, γι' αυτό το λόγο. Κάτσε εδώ, αν έχω ξεχάσει κάτι ακόμα, δώστε μου λίγο χρόνο να βρω τι άλλο μένει από. Ωραία, βρήκα ακόμα ένα λοιπόν. Καπετανάκος, να μας λες ότι φταίει η διαιτησία και ο αγωνιστικός χώρος για την γκέλα της ΑΕΚ. Αποφάσισε τελικά. Δεν είπα αυτό.
1: Το είπα και πριν και τέσσερις φορές μετά.
3: Δεν είπα.
0: Για παράδειγμα,
3: αυτό.
1: Αν δηλαδή δεν το καταλάβατε στις τέσσερις φορές
0: που
1: το είπα.
0: Κάτι άλλο που θυμόμουν τώρα. Και ήθελα, εντάξει. Όπως και συζητάμε τώρα, δεν έχει να κάνει.
2: Παιδιά, σας θέλω λίγο ήρεμου σήμερα γιατί μας βλέπουν στο Μεξικό.
0: Πάρα πολύ ήρεμοι είμαστε.
3: Τίποτα άλλο.
2: Μην αφήσουμε, μην δώσουμε
0: υψηλό επίπεδο.
2: Κακή εντύπωση στο Μεξικάνο.
1: Μπελίν!
3: Εκεί έχουν και.
0: Καταλαβαίνετε στο Μεξικάνο. Την έδρα που είσαι να
1: παγκάκι.
0: Τάσο, για παράδειγμα, όσα χρόνια η Λαμία. Για πολλά χρόνια μάλλον που η Λαμία ήταν Super League, επειδή είχε μια καλή σχέση με την ΑΕΚ, δεν είναι κακό αυτό. Έπαιρνε εισιτήρια, έκυχε πάντα ο Παναθηναϊκός. Τα βουνά σκαρφαλώνουν γύρω-γύρω να πάνε. Δεν του δίνανε εισιτήρια. Εκεί υπήρχε ισονομία.
3: Η Λαμία.
0: Ναι, με τη Λαμία.
1: Αυτό είναι απόφαση τη ομάδα.
0: Και αυτό απόφαση επί τη ουσία τη ομάδα. Είναι μαζί μια σύμβαση
3: που είναι σύμβαση.
0: Αυτό είναι μαζί σύμβαση. Αυτό, παιδιά,
1: εφόσον υπάρχει σύμβαση, ναι, απόφαση, και αυτή η σύμβαση δεν θα πάει στο Super League.
3: Να το πάω αλλιώς λοιπόν. Πιστεύεις η ομάδα θα έδινε εισιτήρια, αν ήταν μόνη τη χωρίς σύμβαση? Γιατί εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να θέλει να οικονομήσει και να έδινε.
0: Ναι, παιδιά, αλλά το βασικότερο είναι να μην γίνει πεδίο μάχης τηλεοφόρος. Και 1000 άτομα στη λεωφόρο χωρίς να είναι Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
3: Παναθηναϊκός
0: Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
3: Εγώ μαζί σου αυτό. Όταν φτιάξουμε ένα ποδόσφαιρο. Θα μπορούμε να πηγαίνει ο κόσμος και στη λεωφόρο από Ολυμπιακό ή ΑΕΚ. Θα το δούμε πάλι.
0: Θα είναι μισή αστυνομία.
3: Αλλά τώρα δεν μπορούμε.
0: Σε Παναθηναϊκός ΑΕΚ πέρσι με 1000 άτομα στην Κερκίδα το ακούω. Γιατί θα είναι μισή αστυνομία τη Αθήνα εκεί. Στην Κηφισιά ΑΕΚ δεν πρόκειται να πάει μισή αστυνομία τη Αθήνα. Και θα γίνει πεδίο μάχη και μετά θα λέμε ότι έγινε.
1: Αν η ΑΕΚ έχει 500 εισιτήρια ή 1000 όσα δικαιούται εκεί πέρα όσα είναι. Να πάει αστυνομία.
0: Και αν γινόταν γύρω-γύρω.
1: Λοιπόν, πληρώνεται γι' αυτό. Το έχουμε ξεχάσει αυτό.
0: Γύρω-γύρω, αν γινόταν κούγκι, θα λέγαμε
2: εγώ
0: ότι
2: προτιμώ
0: έγινε σήμερα.
2: Να γινόταν ένα Κηφισιά ΑΕΚ στη λεωφόρο με 10.000 φίλους ΑΕΚ παρά με 500 άτομα.
1: Τι είπες, sorry?
2: Με 10.000 φίλους ΑΕΚ στη λεωφόρο. Ναι. Παρά με 500 άτομα. Το 500 άτομα.
0: Είναι επικίνδυνα.
2: Όχι, όχι. Το, με 500 άτομα είναι πιο επικίνδυνο από το να γίνει με 10.000 κόσμο.
1: Το 10.000 είναι ουτοπικό.
2: Καταλαβες. Όπως πήγανε 20.000 Ολυμπιακοί στη Νέα Φιλαδέλφια και δεν άνοιξε ρουθούνη. Όπως πήγανε 18.000 Ολυμπιακοί στο ΆΚΑ και δεν άνοιξε ρουθούνη.
0: Με τη μισή αστυνομία της χώρας. Συνοδεία.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει,
0: αλλά γυρνάει και φυσικά. Δεν μιλάμε για.
2: Και έχουν γίνει στη λεωφόρο, αν θυμάστε.
1: Η ΆΚΑ έχει παίξει.
2: Μπράβο.
0: 10.000 κόσμο στη λεωφόρο, έχει πάει το 95 μόνο ο Πανεγιάλιος, τον παράζει με την Αχαϊκή.
2: Έχει παίξει
0: και την Champions League στη
1: λεωφόρο.
0: Έχει παίξει όμιλο στη λεωφόρο η ΑΕΚ.
1: Μονακό και Αϊτχόβεν.
0: Και ο Παναθηναϊκός.
1: Είχε και αρνητικό ρεκόρ εισιτηρίων η ΑΕΚ τότε.
3: Στον
1: τελευταίο μας
2: φάγαμε. Καταλαβες. Γιατί όταν θα ξέρεις. Συγγνώμη,
3: Βασίλη. Δεν πειράζει.
2: Όταν θα ξέρεις ότι. Δεν μου αρέσει γενικά να μιλάω για αυτά τα πράγματα. Απλά.
0: Μαζί σου.
2: Για την οικονομία της κουβέντας, όταν θα ξέρεις ότι θα έρθουν 10.000 φίλοι της άλλης ομάδας.
0: Ναι.
2: Είναι δύσκολο να γίνει τότε.
0: Ωραία. Ξαναλέω όμως και στους δυο σας. Τη μισή δύναμη της Ελλάδας.
2: Που εγώ συμφωνώ με την.
0: Σε αυτά τα μάτια.
2: Εγώ συμφωνώ με την απόφαση.
0: Σε Κηφισιά ΑΕΚ.
1: Ναι, γιατί δεν μην έχει, δεν κατάλαβα.
2: Εγώ συμφωνώ με την απόφαση της Κηφισιάς και του Παναθηναϊκού. Αλλά θα ήταν.
1: Μην μπλέξει τον Παναθηναϊκό. Μην μπλέξει τον Παναθηναϊκό.
2: Να μην είχε και κόσμο
1: που Παναθηναϊκός δεν είχε ευθύνη σε αυτό. Παναθηναϊκός μαγκιά του. Σου λέει στο γήπεδο μου. Ωραία, δεν θα μπει άλλο ο παδό. Το θέμα είναι ότι αυτή η Κηφισιά πάει αυτή τη σύμβαση Super League. Και η Super League το δέχεται. Δεν ξέρω ποια διοίκηση ήταν η προηγούμενη. Ναι, δεν με ενδιαφέρει.
3: Ναι.
1: Ούτε τα πρόσωπα μου ενδιαφέρουν.
0: Όπως το λέω για τις κάθες καλυθέας, ρε φίλε. Ναι. Πριν δύο χρόνια. Ναι,
1: όποια διοίκηση.
0: Τώρα
1: διοίκηση.
0: Γιατί έχουμε ξαφνικά δημιουργήσει ένα ζήτημα.
1: Δεν είχε πει ο
3: δεν είχε πει ο είχαμε κομπές. Λοιπόν, έλα, πάμε. Κωστά, άκου, να σου πω κάτι. Δεν έχει σχέση με τον Παναθηναϊκό, ξαναλέμε. Πέμπτη φορά. Εγώ είπα και χθες και προχθές και όλοι μας λέμε. Μια ομάδα δεν έχει γήπεδο για μένα. Τέλος. Super League 2. Γεια σας, τελειώσαμε. Ας είναι καλή. Εγώ την κουστάρω την Κηφισιά. Να μην παρεξηγηθώ.
0: Έχουμε τον
3: και παίζει και ωραία μπάλα και λοιπά, θα τα διαβάσω όλα. Και παίζει και προπονητάρα και γουστάρω και τον Πόπο και πολλούς. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τελειώσαμε. Δεν έχει σχέση με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός καλά κάνει.
0: Δεν έχει να κάνει μόνο με τον Παναθηναϊκό.
3: Τα συμφέροντά του κοιτάζει.
0: Έχει να κάνει που δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ανέβηκαν οι τόνοι από χθες. Αυτό.
3: Γιατί είναι ένα θέμα προ συζήτηση.
1: Δεν το επικαλέστηκε κανένα στο δικαιολογία.
3: Είναι ένα θέμα προ συζήτηση.
2: Το είπε ο Νίκολης στις δηλώσεις του πριν το μάτς πάντα.
1: Ναι, πριν. Όχι ως δικαιολογία μετά το μάτς για την ισοβαλία.
3: Κακή νοοτροπία από την ομάδα. Πάμε στα αγωνιστικά. Ναι, διαβάζω τον Nation χωρίς εντάσεις και κινήσεις χωρίς την μπάλα. Δυστυχώς η ομάδα δεν έχει ποιοτικούς ακραίους μπακ όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι. Με ή χωρίς κόσμο τέτοια μάτς τα κερδίζεις, λέει ο φίλος. Συμφωνούμε σε αυτό που λέει, νομίζω, σε μεγάλο βαθμό. Κάτσε να προλάβω να διαβάσω και τα υπόλοιπα γιατί γίνεται χάμος. Τι πάθατε σήμερα.
2: Είναι 31 του μήνα, έχουν πληρωθεί.
3: Καλησπέρα σε όλους. Τάσο, καλά τα λες και έχει κόσμο, λέει, για τις δύο ομάδες και τη ΣΑΕΚ. Όμως δυστυχώς δεν είμαστε άνθρωποι όπως παλιά που πηγαίναμε φίλαφλοι και των δύο και δεν υπήρχε θέμα κλπ. Και ήταν γιορτή. Έχει ένα δίκιο, το είπαμε αυτό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό είναι. Πρωτάθλημα πρέπει να γίνεται και με τους δύο, λέει. Εκτός Ευρώπης, τι λέει. Εάν δεν μπορούμε σαν χώρα να το κάνουμε, τότε εκτός Ευρώπης. Οι ομάδες μας μέχρι να το κάνουμε στην Ευρώπη. Ναι. Εκτός Ευρώπης. Είναι λιγάκι υπερβολή αυτό. Αλλά εδώ στην Ελλάδα έχουμε θέματα. Βέβαια, όταν πηγαίνουμε ως φίλαφλοι στην Ευρώπη, είμαστε Παναγίες.
2: Ναι.
1: Και έχει σύλληψη και τέλος. Δεν έχει το φίλο του ξαδερφού.
3: Σωστά. Ακριβώς.
2: Πάντως, στην πρόσφατη συνάντηση που είχαμε με τον Γιάννη Αλαφούζο, ως πρόεδρος του Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος, στη συνάντηση αυτή, θυμίζω. Mm-hmm. Του θέσαμε το ζήτημα για φιλάθλους σε εκτός έδρας μάτς σε ντέρμπι.
0: Ναι.
2: Φιλάθλους και από τις δύο πλευρές. Δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή. Από καμία πλευρά, να έχει ούτε γίνει... από την αστυνομία, ούτε από, από την πολιτεία, ούτε από τη Λίγκα, ούτε από τις ομάδες τις ίδιες. Δεν μπορούσε να έχει... Μόνο ο Μάικς ο Γκαγκάτς λέει ότι θα κάνει τελικό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με κόσμο και τον
1: δύο. Δεν έχετε σταριστεί όμως σε τελικό κυπέλλου και συμπεριφορά τα τελευταία χρόνια. Έχει κάτσει. Είναι τυχερό ο
2: Μάκης. Ήταν το μόνο του. Είμαστε τυχεροί.
0: Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ήταν. Στο ΆΚΑ που είχε πέσει πέτρα στο χέρι του Αϊτόρ.
3: Μισό. Κώστα, με σεβασμό στο λέω. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας είναι εδώ και 40 χρόνια ο πρώτος σύνδεσμος της ΑΕΚ. Αλλά μην ξεχνάς ότι η ΑΕΚ έπαιζε το Champions League στη Λεωφόρο με κόσμο. Είστε καλύτερα, συνεχίστε μάγκες κλπ.
1: Το τι είναι ο σύνδεσμος εκεί είναι άσχετο.
0: Εντελώς. Ναι. Είναι πολύ σχετικό αυτό, αλλά okay, εντάξει. Προχωράμε.
3: Όχι, το διαβάζουμε στο.
0: Ναι, παιδί μου, διάβασα.
1: Δεν κολλάει στην κουβέντα αυτό, ναι.
0: Ναι.
1: Το ότι πήγε στο Champions League εκεί ήταν εντάξει, okay, είναι fact.
3: Γιατί είναι άλλο πράγμα να πας στο Champions League. Εκεί δεν θα έχει θέμα, θα έχει και πολλή αστυνόμευση, δεν θα υπάρχουν και γύρω-γύρω προβλήματα, θα έχει σαφές
1: πάμε σχέδιο. Πάμε να προχωρήσουμε τώρα γιατί πολύ
0: αστυνόμευση. Γνώμη μου τώρα, μπορεί να με ο καθένα να ότι νομίζει. Ναι. Το μεγάλη ευκαιρία χάθηκε το Μάιο, τον Απρίλιο του 2014, που έχουν συμφωνήσει Αλαφούζος και Σαββίδης να έχει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ πρώτο μάτι στο playoff κόσμο στη Λεωφόρο και μπαίνουν μέσα οι ΠΑΟΚτζίδες. Και το πρώτο πράγμα που κάνουν, δυστυχώς δεν το λέω επειδή μπορεί να είναι Αριανή, μπορεί να είναι Ολυμπιακή, μπορεί να πάτε εκεί. Το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι να πετάξω φωτοβολή και να σπάσω τα καθίσματα. Και να πέσει ξύλο.
2: Σωστό, το είπε και αυτό ο Αλαφούζος.
0: Και να πέσει ξύλο. Ήταν η μοναδική προσπάθεια που έγινε για κοινή παρουσία. Και πήγαν στη θύρα 6, 800 εισιτήρια πάω. Το πρώτο πράγμα το που μπήκα στο κήπο ήταν να γίνει αυτό. Δεν είμαστε έτοιμοι όλοι. Δεν βάζω μόνο του παγκοσμίου, δεν πάρει εξηγητό
3: με συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Super chat, πιάνουμε από εκεί. Ωραίο ήταν αυτό που είπε νωρίτερα. Χωρίς εντάσεις, χωρίς πολλά πράγματα που έχουμε συνηθίσει στην ΑΕΚ φέτος, στα λίγα παιχνίδια που την έχουμε δει να κάνει. Και κάτι ακόμα, Τάσο.
0: Ναι.
3: Δεν είναι ότι το υποτίμησε σε καμία περίπτωση. Έχει βάλει την κανονικότατη ενδεκάδα του. Με το Βιτάλης μέσα στη θέση του Κάρινεν, που για μένα θα είναι το βασικό, το κουβεντιάζαμε χθες και με τον Μπίλ αυτό, ότι αυτός θα είναι ο βασικός δίπλα στον Μαρίν. Άρα εδώ δεν μιλάμε ότι ο προπονητής είπε πάμε χαλαρά να ξεκουράσουμε παίκτες, να αποφορτίσουμε κλπ. Πήγε, πάσε δυνάμει, δεν έπαιξε καλά η ΑΕΚ.
1: Ενώ μετά το πρώτο παιχνίδι με την Λεύσκη και ακολουθούσε μετά το παιχνίδι με τον Ηρακλή, είχε πει θα κάνει να μείνει φρεσκάρισμα και το έκανε. Έκανε νομίζω 4 αλλαγές στην ενδεκάδα. Τώρα έκανε μόλις μία, το Βιτάλης. Έπεσε στην παγίδα να πάει με την ομάδα αυτή που πήγε καλά την Τετάρτη. Να παίξει και την Κυριακή. Αυτό δεν του βγήκε. Η ομάδα ήταν. Το μυαλό της ήταν προφανώς σε κάτι άλλο. Το πιθανότερο στο Champions League. Στο γήπεδο, στο μάτς με την Κηφισιά δεν ήταν. Η ΑΕΚ από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο είναι από μέτρια έως κακή. Είχε κάποια διαστήματα στα οποία έκανε ευκαιρίες, έβαλε και τον γκολ. Τυχερή που προηγήθηκε αυτή και όχι η Κηφισιά, γιατί έχει κάνει ένα πρώτο δεκάλεπτο Κηφισιά με τρεις φάσεις.
3: Ναι, για να βάζει γκολ πρώτη, ναι.
1: Ναι. Η ΑΕΚ δεν τα έχει καταφέρει καθόλου σε αυτό το κομμάτι. Στο μεσοαμυντικό κομμάτι τα χαφ δεν δούλεψαν καθόλου. Πολύ μεγάλες αποστάσεις. Ο Πόμπο εκεί στα μεσοδιαστήματα έξω από την περιοχή της ΑΕΚ έκανε πραγματικά πολύ καλή δουλειά για την Κηφισιά. Αυτό το πρόβλημα που σας λέω από το καλοκαίρι, η ΑΕΚ μεσοαμυντικά δεν έχει εντάσεις να βγάλει, να καλύψει τους χώρους. Είναι το μεγάλο της πρόβλημα. Αυτό ήταν και η φωτογραφία στο 1-1. Ότι εκεί κεντρικά στον άξονα.
2: Στον άξονα, μπράβο.
1: Η ΑΕΚ δεν έχει παίχτη. Έχει το Μαρίν που πάει κατάκοπος και του κάνει μια περιστροφή ο. Όπως είσαι, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα που βάλει τον γκολ.
0: Ο Μπένι.
1: Ο Μπένι. Μπαίνει όλα μέσα και εσύ, ρε. Ασένα έξω. δεν υπάρχει παίχτης εκεί. Είναι ο κατάκοπος ο Μαρίν. Του κάνει μια τρίπλα, το στέλνει το Μαρίν αλλού και σουτάρει δυνατά. Και λίγο μακριά για 300. Δηλαδή θα μπορούσε και ο Θωμάς να έχει μια καλύτερη αντίδραση εκεί.
3: Έχει σώματα μπροστά. Πάει πλάι πάντως στην μπάλα.
1: Ναι, είναι και μακριά όμως. Δεν είναι πάρα πολύ κοντά. Ναι. Γρήγορο και πολύ πλάι. Να με τίμιος.
3: Χθες που ήμασταν αέρα, πάντως, αυτό που επισήμανα και το κουβεντιάσαμε, νομίζω συμφωνήσαμε όλοι. Τα αμυντικά χάφη έχουν τεράστια ευθύνη. Πρέπει δηλαδή μέσα του να πει ό,τι ήξερε ο Νίκολιτς, ναι. Που εκεί που κλείσε και χτύπαγε τον πάγκο.
1: Έχει και μέσα στα αποδυτήρια, έχει πολύ γκάζι. Ναι.
3: Εκείνοι ποιοι έπαιζαν, είναι ο Μαρίν.
1: Είναι ο Κάριν και ο Μαρίν.
3: Και ο Κάριν, ναι.
1: Πέφτει ο Κάριν αργοπορημένα γιατί έχει, πάει, έχει τραβηχθεί στο δεξιάκρο. Η Άξ σε αυτή τη φάση παίζει με 10. Γιατί ο Ζήν είναι έξω.
3: Σωστά.
1: Προσπαθούν να καλύψουν χώρου. Ο Κάριν έχει τραβηχθεί στο άκρο. Ο Μαρίν πέφτει αρχικά πάνω του, του κάνει την τρίπλα. Και λίγο πριν σουτάρει, πάει ο Κάρινεν, αργοπορημένα, έχει φύγει ήδη η μπάλα. Εδώ υπάρχει ευθύνη από τον Νίκολιτς και στις αλλαγές στα μάτια τα δικά μου, διότι έχει κάνει 4 αλλαγές. Στο 82 που μπαίνει ο Ζήνη, θα μπορούσε να μπει και ο Αριάγκα, να προσθέσει ακόμα ένα κορμί.
2: Το σκέφτηκα κι εγώ, ρε φίλε.
1: Δεν καταλαβαίνω το λόγο έτσι όπως έπαιζε η ΑΕΚ. Τόσο μέτρια, χωρίς ρυθμό, χωρίς εντάσεις, γιατί να παίξει με δύο φόρ μέχρι το τέλος. Θα μπορούσε να αφήσει μόνο τον Ζήνη που είχε μπει αλλαγή στο 82, να είναι φρέσκος, να παίζει και στους χώρους και να καλύπτει. Να έχει βάλει και τρίτο χαφ τον Αριάγκα και να εκεί το πρόβλημά του, δηλαδή φαινόταν το πρώτο λεπτό το πρόβλημά του, στον άξονα. Να βάλει και τρίτο στόπερ, να το κλειδώσει να φύγει. Αυτά τα παιχνίδια η περσινή ΑΕΚ τα κλείδωνε και έφυγε με πάρα πολλά 1-0. Είτε άξιζε, είτε δεν άξιζε. Είτε ήταν καλή, είτε δεν ήταν. Χθες που δεν ήταν, ήταν τυχερή, θα μπορούσε να φύγει με την νίκη. Δεν έκανε αυτό στο τέλος ο Νίκολης που νομίζω ότι εκεί θα κλείδωνε πάρα πολύ τον άξονα και δεν θα υπήρχε περίπτωση να δεχτεί τον γκολ. Και επίσης για μένα έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Και μεγάλο ερωτηματικό για την εμπειρία του Μάνταλου στο τέλος, γιατί να εκτελέσει κανονικά την. Εκεί το αλλιώνει στο μάτς. Δεν πρέπει να σουτάρει.
2: Που είναι ένα. Πασίτσα
1: ναι,
2: και γύρω
1: εκεί
2: γύρω
1: παίζει
2: γύρω.
1: Με το χρόνο, είσαι ο Μάνταλος.
3: Σωστά.
1: Κλειδώνει το παιχνίδι. Δεν διανοούμε πώς να δώσει δικαίωμα στον οποιοδήποτε αντίπαλο να έχει ακόμα μία φάση στο τέλος για να.
3: Και
1: για
3: το περιμένει, Στάσο, να γίνει αυτό, ειδικά από το Μάνταλο.
1: Από το Μάνταλο. Δηλαδή γιατί δεν υπάρχει. Πιο έμπειρο αυτή τη στιγμή.
2: Το πιάσαμε εγώ και ο Μπυρότσο αυτό που είπαμε.
1: Τι.
3: Τον αποθέωναν.
2: Αποθέωσαν. Ναι,
1: πολύ, και πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Πήγαν όλα λάθος στην ΑΕΚ στο τέλος και έχασε την νίκη. Είναι στο μείον 2. Αυτό το Τετάρτη Κυριακή δείχνει ένα πρόβλημα στην ΑΕΚ. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή η ΑΕΚ έκανε γκέλα 30 Αυγούστου. Δεν καταστράφηκε. Αλλά είναι ήδη στο μείον 2 και όλο αυτό θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα. Και όταν λέω άμεσα, την επόμενη εβδομάδα η ΑΕΚ έχει ευρωπαϊκό αγώνα. Πριν από τον ευρωπαϊκό αγώνα παίζει με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μετά τον ευρωπαϊκό αγώνα πάει στην Τρίπολη. Θα κληθεί να το διαχειριστεί ξανά αυτό.
3: Όσο μιλάς, να τον δούμε λίγο τον καυτό Σεπτέμβριο της ΑΕΚ. Τον βλέπετε εδώ και σε ημερομηνίες και σε ώρες. Γιατί εντάξει, με τον Έστο Κι, δεν τολμώ να σκεφτώ ότι μπορεί να έχουμε κάτι.
1: Πάμε ένα ολικό rotation εκεί πέρα.
3: Ναι, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι θέμα. Δες λίγο
1: πώς είναι διαδοχικά τα παιχνίδια. Στη Νέα Φιλαδέλφεια, Τρίπολη, Πανσεραϊκός είναι κύπελο και Βόλος.
3: Ναι. Μισό, να διαβάσω γιατί θα φύγουν τα Αντωνίες, ναι. Διαφεύγουν. Πληροφορία από VIP αίθουσα αεροδρομίου, όντως είναι μέσα ο Ουναΐ στην πτήση, κάτι εδώ πέρα λέει αλφα κλπ.
2: Τι?
3: Έτσι λέει εδώ. Θα το ψάξω.
2: Έχει κυκλοφορήσει ένα και τώρα έχει μπει και το chat σε αυτό το τρυπάκι,
3: ναι.
2: Ότι έρχεται ο Ουναΐ με ιδιωτική πτήση, τη ΖΙΤΑ ΑΖΙΤΑ 500...
3: Αλφα εδώ.
2: Αλφα γαυγαυ. Ναι. Με ιδιωτική πτήση από την Τζιρόνα.
3: Οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί να είσαι εκτός αέρα για οτιδήποτε θες να τσεκάρεις, εγώ είμαι διαθέσιμος.
1: Πας, φεύγεις, αργεί να γυρίσει.
3: Και στο Μάρκο που είναι φίλος εκπομπής, να διαβάσω και το δικό donation και να το κλείσω μετά αυτά για να συνεχίσουμε με την κουβέντα μας. Στον τελικό της EuroLeague, αναφέρεται σε αυτό που έγινε στο Telecom Center Athens. Ξύλωσαν καθίσματα, έσπασαν τις πόρτες που είχαν αποθηκεύσει τα πράγματά μας, πανό κλπ. Δεν σε αδικό, ούτε ότι δεν έχεις δίκιο. Μάλιστα. Ωραία. Βελτίωση λοιπόν άμεσα. Η βελτίωση έρχεται με ποιο τρόπο. Πιστεύεις ότι μπορούμε να έχουμε και αλλαγές στην 11η. Δεν λέω για το φρεσκάρισμα με τον Έστω που είπες. Γενικότερα.
1: Όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή ο Νίκολης δεν έχει ανοίξει το rotation. Αυτό είναι πρόβλημα. Mm-hmm. Και είναι πρόβλημα διότι δεν παίρνει πράγματα. Δεν έχουν μπει ακόμα όλες τις μεταγραφές. Πλην του Μάγερ, ο οποίος είναι σταθερά βασικός και χθες μετά την αλλαγή του Κοϊτά που ήταν. Από κακό έως κάκιστος και θα μπορούσε να έχει αποβληθεί. Τον έβαλε γρήγορα.
2: Στον Ισαό. Χωρίς λόγο.
1: Ο Νίκολης έχει πάρα πολλά νεύρα φέτος.
3: Δεν ήταν πολύ καλό, Στάσο, πήγα να σου πω και στο ευρωπαϊκό. Αν πούμε ότι κάποιος υστέρησε λίγο, έτσι.
1: Από αυτούς όλους. Ήταν ο μόνος που υστέρησε.
3: Ο μόνος.
1: Ο Κοϊτά κατανοώ ότι έχει αλλάξει πλευρά και δεν του βγαίνουν πράγματα. Αυτό έχει εκνευρισμό, έχει πάρα πολλά νεύρα σε όλα τα παιχνίδια. Το είχαμε πει και στο, από την περίοδο της προετοιμασίας στα φιλικά που κυνήγαγε κάτι δύσμερο στην Γκρόνιγκεν. Χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο του κυνήγησε. Σε ένα φιλικό τώρα στην Ολλανδία. Με τα ελάφια πίσω και τα άλογα να τρέχουν. Πάρα πολλά νεύρα. Αυτό στην ΑΕΚ χθες θα μπορούσε να στοιχήσει. Δηλαδή να φύγει με αποβολή, να μην τον έχει στο επόμενο παιχνίδι τον Γκοϊτά. Δεν του έχει βγει ακόμα η αλλαγή πλευρά του Νίκολιτς. Τον Γκοϊτά δεν τον έχει. Εκεί όταν τον έβαλε στο μισάωρο και έβγαλε τον Ζούπκοφ. Έβαλε δεξιά τον Ζούπκοφ και έβαλε αριστερά τον Μάγερ. Ο Μάγερ αριστερά σχεδόν απενεργοποιήθηκε γιατί έπρεπε να φέρει την μπάλα. Δεν έφερνε καλά την μπάλα στην περιοχή και καθυστερούσε κιόλας. Μετά μπήκε αριστερά ο Μάνταλος και εκεί δεν του βγήκε ούτε με τον Μάνταλο. Γενικότερα από τις αλλαγές πήρε λίγα πράγματα. Πήρε μόνο λίγες καλές ποιοτικές φάσεις επιθετικά όταν έπαιρνε την μπάλα ο Μαρίν, που είναι πιο σταθερός παίχτης της ΑΕΚ. Έχει χάσει μια τεράστια ευκαιρία ο Μαρίν που την έβγαλε στο πρώτο ημίχρονο τερματοφύλακας Κυψιάς. Έχει χάσει και ο Γιώβιτς, νομίζω πάλι από πάσα του Μαρίν. Ο Μαρίν βγάζει την τέλεια assist στο Βάργκα και η ΑΕΚ προηγείται στο 0-1 στο δεύτερο ημίχρονο. Και εκεί λες, δεν μου πήγαν καλά μέχρι τη στιγμή τα πράγματα. Τουλάχιστον έβαλα τον γκολ να μπω κάπως να το κλειδώσω, να κλείσω τους χώρους. Η ΑΕΚ δεν το έκανε. Είχε μόνο μια καλή ευκαιρία με τον Ζήνη που σχεδόν σε άδειο τέρμα θα μπορούσε να τη σπρώξει. Τον πρόλαβε ο αμυντικός της Κυψιάς και έβγαλε την μπάλα πιο μακριά και θα μπορούσε να έχει κλειδώσει. Αλλά μετά στο τέλος του αγώνα η Κυψιά κάνει τα πάντα. Έχει δοκάρι με τον Θοδωρίδη, έχει το καλό σου του Πόμπο. Και έχει και στην τρίτη προειδοποιητική βάζει τον γκολ.
0: Έχουν σφυρίξει φάσεις εκεί.
3: Για να σου δύο donation, γνώμη μου είναι για τον Ουνάη πάντα αυτός τώρα λέει, αλλά το κρατάς για μετά. Τα κουβεντιάζουμε όλα αυτά για τον Παναθηναϊκό μόλις αρχίσουμε και μιλάμε γι' αυτό. Πολλά τα λεφτά λέει για το επίπεδο του πρωταθλήματός μας που είναι χαμηλό. Πάντα γνώμη μου λέει ο φίλος. Έχουμε αρκετά μηνύματα από τον πιλότο, ο οποίος λέει ότι είναι μαζί του και έρχεται εδώ στον back to back.
1: Αν έχει αφήσει το τιμόνι και στέλνει μηνύματα, υπάρχει πρόβλημα.
3: Ειλικρινά θα το πίστευα γιατί είναι πολύ ρεαλιστικό το σενάριο, αλλά επειδή είναι 5-6 οι πιλότοι που έχουν στείλει. Μάλλον ένα είναι, άντε δύο, οπότε μάλλον δεν θα
1: πιστεύω. Τους ανέρχονται πολλοί Ουναοί.
2: Φωτογραφία, αλλιώς δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά. Όλα με φωτογραφία.
1: Και ταυτότητα. Να δαγκώνει ο Ουναοί.
3: Και να μην είναι AI, ε.
0: Γιατί βλέπει τον πιλότο που έχει φύγει από το πιλωτήριο και δαγκώνει ταυτότητα.
3: Έρχεται το Μεσσίας Ουναοί, ο κύριος διαλέγω παιχνίδια. Όλα αυτά σας τα βάζω στη φαρέτρα για να τα κουβεντιάσουμε σε λίγο, έτσι. Γι' αυτό τα λέω. Γιατί θα εξαφανιστούν. Χαιρετίσματα σε όλη την παρέα, Κωστάρα, τι γίνεται με Νοάικ. Περίμενε. Έκλεισε να πάμε αεροδρόμιο, μην πας ακόμα. Ο πιλότος λέει μην πας ακόμα, είναι στην πτήση μέσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ΑΕΚ πάντα.
1: Αυτό σας είπα για το πρόβλημα την οτροπία, είπαμε για τα αγωνιστικά. Και η ΑΕΚ πέρσι έχασε αρκετούς βαθμούς πέρσι. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος ήταν σοβαρή, είχε περισσότερες λύσεις από τους αντιπάλους και κέρδισε το πρωτάθλημα. Φέτος πρέπει να ανοίξει νωρίτερα το rotation ο Νίκολης και να τους ετοιμάζει όλους αυτούς τους παίκτες. Να μπει ο Λικογιάννης, να μπει ο Αριάγκα, να μπει καλύτερα ο Κάρινεν. Ο Ζούπκοφ μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει Ζούπκοφ. Από την αλήθεια, παίζει το παιδί, αλλά ουσία η ΑΕΚ από τον Ζούπκοφ δεν έχει πάρει. Και αυτό είναι πρόβλημα. Ο Βιτάλης χθες, ο οποίος ήταν μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλός, χθες μου έδειξε πάρα πολύ μπερδεμένος στη μέτρια εικόνα της ΑΕΚ.
0: Από τον Γκάρι είναι καλύτερος πάντως. Από τον Γκάρι είναι καλύτερος.
1: Άλλα πράγματα.
0: Όχι, στο ματς.
1: Ναι, καλή
0: πολύ...
1: άλλα πράγματα.
0: Όχι, ο Βιτάλης είναι πολύ καλός παίκτης. Είναι πολύ καλή μεταγραφή της ΑΕΚ.
1: Ο Βιτάλης έχει το θετικό. Δεν φαίνεται περισσότερο στο παιχνίδι ότι τρέχει περισσότερο. Έχει αυτό το box to box, άρα φαίνεται ότι κάνει περισσότερο.
0: Και κάνει και πράγματα. Και θα απειλήσει και θα δώσει πάσες, θα μοιράσει.
1: Ο Κάρινεν στο μάτς με τη Λεύσκη ήταν υπερπολίτημος. Είναι αλάνθαστος. Είναι τρομερός στο μάτς με τη Λεύσκη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχει κάνει μόνο μία λάθος πάση στις 90 που κάνει, πώς έκανε. Γενικότερα, επειδή θα το αντιμετωπίσει πολλές φορές αυτό το Τετάρτη Κυριακή με 8 μάτς στο Champions League, πρέπει να βρει λίγο ισορροπίες ο Νίκολης, να ανοίξει λίγο το rotation. Ένα μεγάλο ερωτηματικό που έχω εγώ είναι ο Κουτέσα. Εφόσον δεν τον υπολογίζεις, έχεις θέμα αριστερά. Δεν τον υπολογίζεις, δεν καταλαβαίνω ποια είναι η χρησιμότητα της παρουσίας του Κουτέσα στο ρόστερ. Εκεί υπό κανονικές συνθήκες, εφόσον έχει αποφασίσει η ΑΕΚ να μην τον αξιοποιεί, να μην τον βλέπει ο Νίκολιτς, βρίσκεις μια λύση.
3: Και πάει να πάρεις άλλον.
1: Και πας να αντικαταστήσεις. Ψάχνει η ΑΕΚ παιχτική.
3: Ακόμα και αν είναι τάσο μόνο για το πρωτάθλημα, εκτός λίστας δηλαδή.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Να βρει ένα παίχτη εκεί πέρα. Να κάνει δουλειά.
3: Ενώ πόσο γρήγορα θα γίνει, ρε παιδί μου.
1: Αυτή τη στιγμή με τα γραφικά, εγώ δεν βλέπω κάποια κινητοποίηση για να κάνει η ΑΕΚ κίνηση.
3: Άρα μπορεί να πάει και μέσα Σεπτέμβρη.
1: Μπορεί να πάει μόνο για τα ελληνικά παιχνίδια. Μέχρι στιγμής, εν όψη λίστας, δεν βλέπω κάποια τρελή κινητοποίηση για να πάρει η ΑΕΚ παίχτη.
0: Με το τέτοιο.
1: Με το Ζωομάριο.
0: Ζωομάριο.
1: Δεν βλέπω κάποια κινητοποίηση. Επίσης, νομίζω και χθες εμφανίστηκε ένα έλλειμμα ταχύτητας στο κέντρο της άμυνας. Αυτό που λέει από το καλοκαίρι, γιατί ο Μουκουντή ήταν πολύ κουρασμένος και δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό που είχε. Η πάρα πολύ γρήγορη Κηφισιά. Περισσότερο παίζει με τα χέρια τα μαρκαρίσματα. Αυτό είναι πρόβλημα γιατί δεν μπορούν να παίζουν συνέχεια δύο στόπερ. Θα πρέπει να βάλει κι άλλους στην εξίσωση. Εδώ δεν έχουν μπει ακόμα ο Αλεξίου. δεν έχει μπει ο Γεωργίεφ. Και έχει και τον Βίντα πολύ πιο πίσω. Αλλά δεν ξέρω τι πράγματα μπορεί να πάρει από αυτά τα παιδιά. Πάντως το να παίζει Τετάρτη Κυριακή συνέχεια με τον Μουκουντή και τον Ρέλβα δεν είναι χρήσιμο, γιατί θα τον βρει μπροστά σου με κόπωση,
2: σωστό,
1: με τραυματισμού, με παίκτες που παίζουν με την Τετάρτη με τη Ρεάλ. Κάτσε λίγο να το δω, να προφυλαχτώ, γιατί την Τετάρτη θα με δει όλο ο πλανήτη. Και μετά τη Ρεάλ
3: θα διαλέξω.
1: Τα δώσω όλα με τη Ρεάλ, ναι, θα παίξω την Κυριακή. Δεν μπορεί
0: θα
1: να
0: είσαι πιο προσεκτικό.
1: Είναι...
0: Να
1: σου πω κάτι.
0: Ναι,
1: λέμε να μην. Να μην, αλλά είναι ανθρώπινο. Το Τετάρτη Κυριακή είναι ανθρώπινο να φεύγει.
0: Συμφωνώ.
1: Το μυαλό. Εδώ ο Νίκολιτς, ο οποίος φωνάζει πάρα πολύ γι' αυτό, μέχρι στιγμής δεν το έχει καταφέρει να το περάσει στην ΑΕΚ. Έχει χρόνο, επαναλαμβάνω, δεν έχει φύγει καν ο Αύγουστος. Έχει χρόνο να γίνει αυτό, αλλά τα πρώτα δείγματα δεν είναι ενθαρρυντικά σε αυτό το κομμάτι.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε, με τα μηνύματα.
1: Χαμός.
3: Σούπερ τσάτ.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε.
3: Ναι, ναι, γίνεται χαμός.
1: Είπαμε γιατί δεν έχει ταχύτητα στην άμυνα. Στα χαφ φαίνεται ότι και εκεί δεν μπορεί να καλύψει τους χώρους. Μεσοαμυντικά τι πέφτει.
3: Τον Ουναή έχει φωτογραφία.
0: Είμαι ο πιλότος, έχω δώσει λίγο το τιμόνι στον Ουναή για να στείλω μήνυμα στη συνέχιση.
1: Και αφού λέμε με τα γραφικά, δεν βλέπω κάποια κινητοποίηση. Να επαναλάβω. Δεν βλέπω κάτι να γίνεται.
3: Ναι.
1: Αν θα γίνει, θα γίνει. Όχι αν θα γίνει, είναι μέχρι 2 το βράδυ. Αργά. Δεν μαθαίνω ότι τρέχουμε να κλείσουμε παίκτη. Μπορεί να γίνει αυτό, να αλλάξει η απόφαση αύριο ή στις 2 και να γίνει κάτι. Τώρα λέμε τη φωτογραφία τη στιγμή στην ΑΕΚ. Ή να γίνει κάποια κίνηση μετά τη λίστα μόνο για τα ελληνικά παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελο. Η ΑΕΚ επίσης, για αυτό που λέγαμε πριν με τον Κώστα, δεν έχει βγάλει καν τον Πιερό από πάνω της. Έχει ναι, δείξει ένα ενδιαφέρον ο Ατρόμητος, αλλά είναι μόνο για δανεισμό.
0: Ένα μήνυμα το
1: πέρα, ο οποίος Ατρόμητος δεν μπορεί να καλύψει καν το συμβόλαιό του. Θα πρέπει να τσοντάρει η ΑΕΚ.
0: Πρέπει να τα πήρε 500 πριν εισόδου του Champions League. Τι είναι, τι να
1: κάνει. Δεν έχει βγάλει τον Πιερό, δεν έχει βγάλει καν τον Σαχαμπό, τον οποίο ενδιαφέρεται πάρα πολύ ο Πανετολικός ο Αναστασίου. Ενδιαφέρει το Αποέλ, ο Παπαδόπουλος και ο Βόλος.
0: Γιατί ένας παίχτης μπορεί να μας δώσει πράγματα.
1: Ναι. Δεν έχει βγάλει ούτε Πιερό ούτε Σαχαμπό. Και γενικότερα σε αυτό το κομμάτι θα πρέπει να τρέξει, γιατί αυτά τα παιδιά δεν μπορεί να είναι στα σπάτα τώρα και να παίζουν, να κάνουν προπονήσεις μόνοι τους. Θα πρέπει να πάνε, ειδικά ο Σαχαμπό που είναι και μια επένδυση για την ΑΕΚ. Για τον Πιερό, η ΑΕΚ, okay, ψάχνει πώληση, δεν το βλέπω να γίνεται. Αλλά για τον Σαχαμπό που είναι επένδυση, θα πρέπει να βρεθεί μια ομάδα που θα συνεννοηθεί με τον προπονητή της, ότι ο Σαχαμπό θα έρθει, θα πάρει ματς, θα πάρει χρόνο να ψηθεί. Για να έρθει το επόμενο καλοκαίρι να δω ποια είναι η εξέλιξή του, όπως ήρθε ο Ζήνη από τον Λεβαδιακό. Ρωτάει ο κόσμος για τα διαρκείας. Αν πεις, εδώ φεύγει το μυαλό του κόσμου για την Ευρώπη.
3: Περίμενε, ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, ντονέσω πάρα πολλά. Τώρα, ό,τι προλαβαίνω, το σύγχρονο ποδόσφαιρο θέλει μπακ που να ξέρουν τι να κάνουν με την μπάλα από το κέντρο και μετά, λέει ο Νίκος. Η Άκη δυστυχώς δεν το έχει αυτό. Δεν συμφωνώ. Ειδικά δεξιά ξέρουν πολύ καλά τι να την κάνουν την μπάλα.
1: Θες, δεν είναι τα καλά σωρότα. Είναι
3: ναι,
1: αυτό.
3: Αλλά γενικά λέμε τώρα.
1: Ναι, στο rotation και στο φρεσκάρισμα της ομάδας δεν πήρε πράγματα η ΑΕΚ ούτε από το δεξιμπάκ, από το ρότα, ούτε από τον πύλιο. Εκεί και νομίζω σιγά σιγά θα δούμε και τον Λυκογιάννη. Χθες ήταν για πρώτη φορά στον πάγκο. Mm-hmm. Σιγά σιγά θα δούμε τον Λυκογιάννη να μπαίνει στα παιχνίδια της ΑΕΚ.
3: Πες για διαρκείας και Νέστο. Βγάλεμε λίγο από τον αέρα να κάνω ναι, μια πινελιά εδώ πέρα.
1: Πάμε για ολικό rotation με τον Νέστο. Mm-hmm. Είναι την Τετάρτη στις 5 ώρα στην Καβάλα. Θα το δείξει ο Σκάι για όσους ρωτούν το παιχνίδι. Για τα διαρκείας της Ευρώπης. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι πάμε για πακέτο των 4 αγώνων στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τις επόμενες μέρες θα υπάρχουν πληροφορίες και θα βγαίνουν και ανακοινώσεις, γιατί η ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα παίζει με τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί θα υπάρχει, για όσους έχουν ήδη διαρκεία, θα υπάρχει μια έκπτωση, γνωρίζω εγώ, 20-25%. Θα δούμε που θα καθίσει η έκπτωση και το τελικό ποσό. Γιατί καταλαβαίνετε ότι έρχεται και Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια και ίσως η τιμολογιακή πολιτική αλλάξει. Προς τα πάνω, βεβαίως.
0: Ναι, λογικό.
1: Δεν είναι πάντα ευχάριστο για τον κόσμο, αλλά είναι και για την αγορά. Καταλαβαίνετε ότι είναι αναμενόμενο.
0: Μάξι,
1: όταν έρχεται μια Real Madrid.
0: Real, Barça, τέτοιο επίπεδο, Bayern, δεν το συζητάμε.
1: Και βγαίνουν την Τετάρτη και τα διαρκεία στην Έρας Τεχνική. Θα είναι 100 ευρώ. Με 50 ευρώ, για 50 ευρώ θα πληρώσουν όσοι έχουν ήδη κάρτα φύλου. Έγινε μια πολύ μεγάλη επένδυση στην Έρας Τεχνική με την αλλαγή με τον Νίκο τον Παντερμαλή που έχει πάει στη διοίκηση επικεφαλής. Στο ποδόσφαιρο γυναικών το budget έχει εκτοξευτεί και έχουν έρθει πολύ καλές αθλήτριες. Γενικότερα, επειδή ρωτάει ο κόσμος για τα διαρκείας, θα είναι σε αυτό το ποσό. Νομίζω θα στηρίξουν πάρα πολύ, γιατί έχει αλλάξει η σελίδα η ερασιτεχνική. Αυτά. Λεφτά να έχετε να πληρώνετε διαρκείας στον κόσμο.
3: Κρατήστε. Τι ωραίο κλείσιμο, ρε φίλε, και πολύ ρομαντικό.
1: Ναι.
0: Αν μου επιτρέπετε,
1: είμαι λίγο κοινικός.
0: Ένα μήνυμα, γιατί το έχει στείλει μια κυρία. Κυρία Ευαγγελία Χαλβατζηδοπούλου. Ναι. Γουλή, λέει, ασχολήσου με τα χαφ της ομάδας σου και ας την κριτική για τα δικά μας. Εγώ απλά σα είπα ότι πήρατε ένα πάρα πολύ καλό παίχτη. Στα δικά μου μάτια που είναι ο Βιτάλης, πάρα πολύ καλό.
3: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Και απλά δεν με έχει
3: γιατί αν έλεγε ότι πήρε κακό χάφο ο Παναθηναϊκός, δεν θα μπορούσε να το πει.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, τι γνώμη μου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Βιτάλης.
3: Όχι, όχι, θα πολύ
0: καλό παίκτη και πολύ καλή επιλογή.
3: Θα λέει για Ολυμπιακό, Γουλής, για ΑΕΚ. Εμείς τον έχουμε βάλει.
0: Γιατί απλά είπα δεν με έχει ψήσει πολύ ο καλύτερο.
3: Τα έχω λύσει αυτά, φίλε. Τα έχω λύσει τα θέματα από τον καιρό.
2: Κυρία Ευαγγελία, μην μου τον συγχύσετε.
0: Κυρία Ευαγγελία, μου τώρα γιατί.
2: Κυρία Ευαγγελία, σας παρακαλώ. Τώρα φεύγει το καλοκαίρι, μην μου τον συγχύσετε.
3: Τάσο. Όταν ο Ζήν ήταν στο Λεβαδιακό. Γιατί δεν έπαιζε εναντίον τη ΑΕΚ ενώ με του άλλου έπαιζε. Εκεί είχε παράπονα στην ΕΠΟ η ΑΕΚ. Μην ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα.
1: Όλοι ιδανικοί δεν
3: είναι. Είναι τη συμφωνία. Αναλόγω. Εδώ... Ο Αστέρας δεν έκανε συμφωνία με Ολυμπιακό να μην παίξει ο Παπακανέλο. Μπήκε και πήγε να βάλει και γκολ.
1: Ναι. Εδώ
3: άλλες... είναι η συμφωνία που έχει γίνει.
1: Ναι, αλλά είναι άλλε φορέ που συζητάμε ότι αν παίξει ο παίκτη που ανήκει στην αντίπαλη ομάδα είναι και ύποπτο γιατί θα είναι ο πρώτο στόχο. Θα λέμε ότι έπαιξε πιο χαλαρά.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε λένε για να το διασφαλίσουμε, για να το προστατεύσουμε, να μην παίξει καθόλου.
3: Καλά, χθε ο Παπακανέλο πήρε δύο κίτρινε κάρτε από του αντιπάλου του.
1: Είχε και μια ευκαιρία, μου πες.
3: Μια ευκαιρία, εντάξει. Αυτό τώρα είναι αυτό η καχυποψία. Η καχυποψία που υπάρχει.
1: Ναι,
3: εδώ.
1: Δεν έχει καμία σχέση με τους. Το άλλο νομίζω είναι πιο ξεκάθαρο. Δεν μπαίνει στην ίδια κουβέντα αυτό που υποφιλούν.
3: Και κάτι ακόμα, φίλε. Ναι. Οι παίκτες πάντα θέλουν να αποδείξουν ότι κακώς δεν βρισκόνται στην ομάδα τη μεγάλη από που έχουν έρθει εκεί.
1: Ναι.
3: Πάντα το να το θυμάσαι αυτό.
0: Μπορώ να.
1: Άλλη Τετάρτη η Άκη θα αντιμετωπίσει το Λίμπιστ.
0: Ναι. Αυτό που το πα.
3: Τι θα θέλει να φτιάξει.
0: Ο οποίο είχε βάλει και γκολ στην πεντάρα στην ανατροπή.
1: Το 2-1.
0: Κάνει το 2-1.
2: Εγώ μια πινελιά σε Λίμπιστ θα ρίξω.
0: Αλήθεια.
2: Πινελιά για να σκοράρει.
0: Ας έρθει. Ας
2: κερδίσει.
0: Ένα περαστικό.
2: Θέλουμε όλοι.
1: Αυτά. Τα πάμε όλα για την
2: ΑΕΚ. Να ρωτήσω κάτι τον Τάσο.
3: Αμέσως.
2: Μια πινελιά για την ΑΕΚ.
3: Στενοχώρια από ένα φίλο πάλι super chat. Γιατί δεν παίζει με δεκάδα σχεδόν κανέναν Έλληνα αρκετές ομάδες. Αυτό το επισημαίνει. Το ακούω. Συμφωνώ μαζί σου. Προχωράμε. Δεν αφορά την ΑΕΚ. Γενικά το
1: λέω. Η ΑΕΚ έχει σταθερά ρωταπίλιο. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι άλλο.
3: Δεν έχει κάτι άλλο. Μπίλι.
2: Οριακά η Ντόρτμουντ έχει περισσότερες Έλληνες στην ενδεκάδα της. Από ότι
1: δυστυχώς τώρα... στις
2: ελληνικές ομάδες. Δυστυχώς τώρα ναι με τον Τέλη. Μήπως, εμένα μου έκανε λίγο ότι η ΑΕΚ ήταν από τον προπονητή της απροετοίμαστη χθες στο θέμα του διαβάσματος του αντιπάλου. Ο Νίκολιτς είναι ένας εξαιρετικός προπονητής στο να διαβάζει τον αντίπαλο. Πάρα πολύ. Κατά τη γνώμη μου ο καλύτερος αυτό στην Ελλάδα. Αλλά χθες δεν μου το έδειξε. Μήπως την πάτησε λίγο επειδή δεν είχε και μάτς Κηφισιά.
1: Αυτό είπα στην αρχή. Αυτό είπα.
2: Ναι.
1: Η ΑΕΚ την πάτησε αυτό το κομμάτι και εμείς δεν ξέραμε τι είναι η Κηφισιά.
2: Ναι.
1: Και δεν ήξερα και από το προπονητικό τιμ, αυτό ξέρω εγώ. Mm. Ότι δεν είχαν ικανό δείγμα της Κηφισιάς. Είχαν το παιχνίδι με την Ζάκηθος στο κύπελλο, το οποίο δεν πάω βγάλει συμπεράσματα τώρα.
2: Okay.
1: Με 6-1. Δεν υπήρχε ικανό δείγμα για να δεις κατά πόσο έχει αλλάξει, αν θα προσεγγίσει διαφορετικά. Είδαν ξαφνικά μια ομάδα, ούτε αυτό είναι δικαιολογία. Στο τέταρτο, σε 20 λεπτό, οι ομάδες προσαρμόζονται πλέον. Έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο. Και ακόμα και αν δεν σου βγει εντεκάδα, με 5 αλλαγές που έχεις, δεν υπάρχει δικαιολογία.
2: Ναι.
1: Σε 60 πρέπει να έχεις αλλάξει όλο το mindset. Εδώ πέρα βλέπουμε μια ομάδα κακή από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και ένα προπονητή ο οποίος θα μπορούσε να τη θωρακίσει ακόμα και μετά το 0-1, δεν το έκανε. Θα λέμε και τα καλά του Νίκολιτς που την πάει στο Champions League, την ΑΕΚ και έχει καταφέρει σε ένα χρόνο όσα δεν έχουν καταφέρει οι άλλοι σε 15 και 20. Αλλά εδώ που υπάρχει ευθύνη αντικειμενική, νομίζω και ο ίδιος δεν είναι ευχαριστημένος ούτε από τη δουλειά των παικτών του, ούτε από τη δική του. Γι' αυτό χθες μετά στα αποδυτήρια ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένος ο Νίκολιτς. Θα μου πεις τώρα, δεν μπορεί να βγάλει εκνευρισμό όταν τρως στην τελευταία φάση του αγώνα τρως γκολ. Αυτό θα σου βγάλει εκνευρισμό και τις δηλώσεις. Εγώ τις δηλώσεις τόσο πολύ δεν τις μετράω.
3: Ναι. Ειδικά το Super Flash.
1: Ορίστε.
3: Ειδικά το Super
1: Flash. Ναι, δεν το μετράω τόσο πολύ για όλους τους προπονητές. Αν και ο Μάρκο είναι πάντα to the point σε αυτά που λέει. Μέτρησε πάρα πολύ και αυτό που είπε για το Φωτιά με τον κανονισμό. Οκ, το είπε κατευθείαν. Είναι ένα ζήτημα. Γιατί μπορεί να σου πει πάρα πολύ εύκολα ο Νίκολης, εγώ το Ζήνη θα τον είχα κεντρικά και θα ακολουθούσε τα χαφ. Και δεν θα υπήρχε το κενό εκεί πέρα. Οκ, okay,
3: ναι.
1: Το λέμε.
3: Πάμε να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια τάξη. Λοιπόν, στα like είμαι κανένα ικανοποιημένος, αλλά επειδή πηγαίνουμε για τις 8.000, καλό είναι να πάμε και στα like αρκετά ψηλά. Πάμε για 2.000. 1.100 είμαστε.
2: Πάμε. Full.
3: Δεύτερον.
2: Πατήστε το κουμπάκι.
3: Το eFood είναι μαζί μας. Γεια μας.
2: Όχι με τον καφέ για μας.
0: Καφέ ποτέ για μας. Ποτέ.
3: Με νερό.
2: Ποτέ.
0: Με νερό, ναι. Για μας. Με νερό, για μας.
3: Για μας, αλλά δεν
1: με τον καφέ είναι. Ούτε με τον νερό. Ούτε
0: με τον νερό. Με το νερό δεν έχει πρόβλημα. Τον καφέ είναι θανατικό να ξέρει άμα κάνει για μας.
2: Όπα ρε.
3: Κάτσε να πάρε
1: το ύφο. Και πάμε πέρα εδώ με τα πλοία και τα αεροπλάνα.
3: Λοιπόν.
2: Πάμε πέρα εδώ γενικώ.
1: Πρέπει να λε για μας τον καφέ.
3: Βρήκα πώ θα το πω. Με το eFood, ακόμα και αν τσουγκρίσει καφέ, δεν είναι θανατικό. Καλό.
2: Ωραία, φίλε. Πολύ καλό. Βλέπω να.
1: Γίγαντα Μάριο Ηλιόπουλο.
2: Πάει το αθλητικό για τον Μπόκ.
1: Το Champion Z. Το πλοίο. Από τα πιο γρήγορα. Το έχει κάνει Champions League.
3: Ανέβασε story.
1: Είναι από πέρσι.
3: Ανέβασε story και το είχε.
1: Ναι. Champions League μεγάλο πρόεδρο.
3: Εκεί το είδα. Πάρα πολύ
2: μετά
3: ωραία.
2: Από αυτό να τον παίρνει να τον κλέβει το eFood τον Μπακόπουλο.
4: Ωραία, δεν το πήγαμε, εντάξει. Δεν έψαξα και πολύ, ήταν λίγο αφόρμητο. Η Ελλάδα είναι χορηγό εταιρεία τη εκπομπή. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και θα είναι σήμερα μαζί μα, όπω και κάθε μέρα, στο back to back 3 με 5. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είπαμε για τα διάρκεια, παιδιά, μην ρωτάτε τα γεια.
4: Ναι.
1: Τα πάμε. Περιμένουμε.
4: Παναθηναϊκό.
1: Βάμος.
4: Βάμος.
1: Όσο τον παίζει, σε μια χαρά.
4: Δεν έχει πάρει πόντο ακόμα.
2: Μήπως να το αναβάλει και το σημερινό, να το πάει για την άλλη εβδομάδα.
4: Χρωστάω.
1: Μπορεί να ζητήσει να πει ξένα 18 Μαΐου.
0: Το αποψινό δεν χάνεται γιατί θα δούμε Κάγκουα.
4: Ναι.
1: Ού, το παίζει η Πεχτούρα.
0: Πεχτούρα βασικό.
4: Τι άλλο θα δούμε.
1: Κάνει και τέτοιο. Κάτι με παπούτσια πουλάει. Τι κάνει.
4: Τι λέει αυτό.
0: Δεν το ξέρω.
1: Στα social media. Κάνει κάτι τέτοια περίεργα.
0: Δεν το ξέρω. Μπορεί να ισχύει αυτό που λέει. Δεν το ξέρω. Κάτι
1: πάμε,
0: ξέρω,
1: πάμε, πάμε.
0: Πάμε.
1: Είσαι από
4: τι άλλο περιμένουμε να πιάσουμε. Πρώτα απ' όλα αυτό για το μάτς, επειδή έρχεται και είναι πολύ κοντά.
0: Ωραία, θες να πω δούμε το μάτς.
4: Να μου πεις για τον Κάγκουα και τι άλλο περιμένουμε να δούμε τώρα.
0: Όπως είπαμε και χθες και δεν έχει αλλάξει κάτι. Mm-hmm. 4-4-2 πάλι. Με Κάγκουα Καμαρά άξονα. Μία αλλαγή είναι αυτή. Δεύτερη βασικός ο Καλάμπρια. Είναι σε θέση να το υποστηρίξει εξ αρχής πλέον. Τώρα δεν μπορώ να σου πω θα είναι 90 λεπτό όλο. Μπορεί να δώσει και τον Κάτρι κάποια στιγμή αλλαγή. Αλλά ξεκινάει. Ο Ιταλός μαζί με τους Ολλανδούς στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο και αριστερά τον Κυριακόπουλο. Στον άξονα σου είπα. Η τρίτη αλλαγή που πιστεύω ότι μπορεί να γίνει γιατί του βγήκε τρομερά μεγάλη καταπώνηση και φάνηκε αυτό στα τελευταία λεπτά είναι να μπει ο Πελίστρη αντί του Ταμπόρδα και αριστερά ο Αντίνο. Μπροστά έχουν προβάδισμα ο Τετέι με τον Λιβάη που πλέον αρχίζουν και παίρνουν παιχνίδια μαζί, σερί. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σου αποκλείσω όμως, ειδικά για το Λιβάη, επειδή έχει μπει απότομα και πολύ στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, να ξεκινήσει με 4 και να μπει ο Λιβάη κάποια στιγμή αλλαγή. Αυτό πάνω από κάτω είναι το game plan. Κάγκο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά τέλος πάντων που έχουμε μάθει στις προπονήσεις. Μιλάμε για ένα παιδί ο οποίος έχει προσαρμοστεί, είναι αρκετές ημέρες στην ομάδα, έχει κάνει πολλές προπονήσεις με την ομάδα. Όταν θα πάρει την μπάλα στην υποδοχή του, η πρώτη υποδοχή είναι πάρα πολύ καλή. Και κάνει εντυπωσιακό ξεπέταγμα που είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του. Δηλαδή, μόλις πάρει την μπάλα, το ξεπέταγμα που κάνει, φρυδιάζει τέλος πάντων, δημιουργεί χώρους από μόνος του και αλλάζει λίγο τα δεδομένα και την ισορροπία εκείνη την ώρα στο γήπεδο.
4: Κώστα, συγγνώμη πρώτα πάλι, μου το πες και χθες, νομίζω είναι δίπλα στον Καμαρά.
0: Ναι,
4: είναι, έτσι.
0: Ναι, ναι. Okay. Πρόσεξε. Λογικά στην ανάπτυξη σήμερα του Παναθηναϊκού, πάλι θα δούμε αυτό που είδαμε. Καλάμπρια να παίρνει την πλευρά, τρεις πίσω. Δηλαδή 3-1-4-2 όταν έχει την μπάλα στα πόδια του Παναθηναϊκού. Και με τον Κάγκουα να παίζει, ο Καμαρά να είναι το ένα και ο Κάγκουα να παίζει μαζί με τον, Πελίστρη εσωτερικά. Θα το δούμε βέβαια.
4: Τριάδα, πίσω.
0: Όχι, στην ανάπτυξη. Αυτό έκανε και με τους Τσέχους, ναι. Έτσι έπαιζε.
4: Ναι.
0: Και στο ένα παιχνίδι και στο άλλο. Απλά επειδή χτύπησε ο Τσάπρας και ο Τσάπρας το ρόλο να παίρνει όλη την πλευρά δεξιά. Στο δεύτερο παιχνίδι πήρε όλη την πλευρά ο Κυριακόπουλος και είχε μείνει πιο πίσω σε σχηματισμό τριάδας ο Κάτρης. Αυτά είναι τέλος πάντων οι εσωτερικές λεπτομέρειες. Στο game plan του Νίστρουπ, αυτές τις αλλαγές περιμένουμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον τον Κάγκουα και επαναλαμβάνω, εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να ήταν και χθες εκπομπή. Έχει πάρει με μία προπόνηση μαζί του τον Λούζα. Γιατί δεν θα τον έπαιρνε. Ακριβώς επειδή είναι με μία προπόνηση και καλά-καλά δεν ξέρω ότι αυτόν τον λένε Γιώργο, τον άλλον τον λένε Τάκη και τον άλλον Βασίλη. Γιατί του άρεσαν πάρα πολύ αυτά που είδε του Νίστρουπ από τον Λούζα χθες. Τον έχει βάλει εξάρι. Χτες στο δίτερμα με τις ρεζέρβες. Αυτά που άρεσε το μυρό της από πάλι. Deep line playmaker. Ό,τι ήταν ο Λεντέσμα σαν εξάρι στη Λάτσιο, ο παλιός, ο Κριστιαν Λεντέσμα, ο Μπαμπάτσικος. Mm-hmm. Αυτό το ρόλο έχει και σε αυτό το ρόλο το χρησιμοποίησε. Και με αυτό έχει στο χέρι.
4: Θα γίνει μπέρδεμα λίγο με την τριάδα. Δεν είπε θα παίξει τριάδα.
0: Όχι τριάδα, ρε παιδιά. Όταν έχει την μπάλα στην ανάπτυξη.
4: Μην αγανακτήσει, γιατί δεν το κατάλαβε και εγώ το ρωτσέδε.
0: Όταν έχει την μπάλα στην ανάπτυξη το Παναθηναϊκό, μένουν τρεις πίσω.
4: Πώς κρατούσε τον Κότσιρα πίσω και ανέβαινε από την άλλη πλευρά.
0: Στον Ιβάν το έκανε πάλι αυτό. Το έκανε ο Ιβάν αυτό για παράδειγμα.
4: Σωστά.
0: Στον Ιβάν εγώ ψώ. Θυμάμαι τον Ιβάν το έχει πρώτο.
2: Ένα δημοσιογράφο που ασχολείται με τα θέματα τη Τζιρόνα έχει κάνει ανάρτηση τώρα πριν από πολύ λίγο. Λέει ότι η Τζιρόνα δεν έχει κλείσει τίποτα με κανέναν σύλλογο αυτή τη στιγμή για τον Ουνάη. Τις τελευταίες ώρες πιέζουν έντονα ο Παναθηναϊκός που του προσφέρει να γίνει ο υψηλότερο αμοιβόμενος παίκτης στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Και η Αϊτχόφεν γράφει ο συγκεκριμένος. Για τον Παναθηναϊκό το ξέραμε. Ο Άγιαξ που είχε φτάσει σε συμφωνία συμβολέου με το Μαροκινό αποχωρεί από τη διεκδίκηση.
0: Δεν μπορεί να δώσει τα λεφτά.
2: Η Τζιρόνα ελπίζει ότι θα έρθει κάποια ακόμα πιο μεγάλη πρόταση από άλλον σύλλογο. Αυτό γράφει τώρα.
0: Όχι, καλά κάνεις και το λες, για να βάλουμε σε λίγο το θέμα Ουναΐ στη βάση που είναι τώρα που μιλάμε. Τρεις και εμείς, τέσσερις πήγες.
4: Πώς είπες, με εντυπωσιάζει που η Ιανκόβεν μπορεί να δώσει τα λεφτά, ο Άγιαξ όχι.
0: Ναι, ο Άγιαξ δεν είσαι θέσα να δώσει λεφτά και φάνηκε, σου είπα αυτό που στο Λούζα. Όπου ναι, το κλωθογύριζεται καμιά μια εβδομάδα τέλος πάντων στο να ρίξει τα λεφτά της Watford και πήγε πάνω 148 και το σκούψε. Ναι. Το θέμα του Λούζα.
4: Κατάλαβα.
0: Εκεί φαίνεται ότι δεν έχει την άνεση στο να δώσει τόσο πολλά χρήματα σε ομάδα. Αλλά θα φτάσουμε και λίγο στα μεταγραφικά για να τελειώσουμε το αγωνιστικό. Μια και πιάσαμε και το Λούζα. Αν του έχει πάει καλά το μάτς σήμερα του Παναθηναϊκού στη Λιβαδιά, γιατί εντάξει, όλα είναι. Δεν μπορεί να πει από τώρα τι θα γίνει. Νομίζω ότι μπορεί και να το δούμε κιόλας.
4: Το Λούζα λίγο.
0: 15-20 λεπτά στο φινάλε, μπορεί να το δούμε.
4: Ναι. Τώρα, για αυτά που περιμένουμε να συμβούν. Πρώτα απ' όλα, Τάσο, μου είπε ότι μάλλον σβήνει για μεταγραφές, έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποια κινητοποίηση στην ΑΕΚ.
4: Ωραία.
1: Μπορεί να αλλάξει αυτό αύριο μεθαύριο που είναι οι τελευταίες μέρες. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποια κινητοποίηση.
0: Λοιπόν,
4: για Παναθηναϊκό.
0: Στα του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή κινείται για να πάρει κεντρικό χαφ πρωτίστως. Και εκεί είναι όλο το focus. Τώρα που μιλάμε, σήμερα. Και πιθανότατα και αύριο. Δεν πρόκειται να τον περιμένει ασάι τον Ουναΐ. Έχει ήδη καταθέσει πρόταση πολύ υψηλή για συμβόλαιο στον παίχτη. Γιατί σας ξαναείπα ότι το βασικότερο ρόλο είναι να τα βρει με τον παίχτη. Το ζήτημα το μεγάλο αυτή τη στιγμή είναι πού θα αποφασίσει ο Ουναΐ να συνεχίσει την καριέρα του. Δεν έχει βγει από το μυαλό του η προτεραιότητα του να παραμείνει σε ένα πρωτάθλημα από τα κορυφαία 5 ή τέλος πάντων να παίξει σε μια ομάδα που θα έχει τέλος πάντων ένα μεγαλύτερο ειδικό βάρος. Δεν έχει αποκλείσει τον Παναθηναϊκό, αλλά και ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να περιμένει εσά. Του έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη πρόταση για συμβόλαιο. Υπενθυμίζω αυτό που λέγαμε χθες, ότι οι αρχικές αξιώσεις. Πλώς αυτό έχω μάθει εγώ. Γιατί εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες. Εγώ μεταφέρω αυτά που έχω μάθει
2: συγκεκριμένα. Επίσης, διακόπτω. Επίσης, διακόπτω γιατί τρέχουν οι μεταγραφικές εξελίξεις. Στην Κολομβία γράφουν με σιγουριά ότι ο Πουέρτα έκλεισε στη Νότιγχαμ Φόρεστ και από εκεί έρχεται στον Ολυμπιακό. Αυτό γράφουν με σιγουριά στην Κολομβία ο δημοσιογράφος Πίπε Σιέρα. Έκανε λόγο για δυναμική επιστροφή του Ολυμπιακού για τον 24χρονο. Και το πήγε ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ του ποδοσφαιριστή και της Νότιγχαμ και από την Νότιγχαμ θα μεταφερθεί στον Ολυμπιακό. Παιδιά, sorry, αλλά
4: όχι Ολυμπιακό, παιδί μου. Έρχεται αρματωμένος ο Βερβελές.
0: Ναι.
4: Περίπου 5 με 7 λεπτά θα είναι εδώ.
0: Ό,τι έχει θα εδώ. Εδώ όλα.
4: Επίσης, δώσε μου να επιβεβαιώσουμε ότι ήταν στην πτήση ο Ουναΐ.
0: Τι έχουν φτιάξει πάλι. Σατανά. Άντε ρε. Καταρχήν είστε άκυροι. Δεν υπάρχει ζωγράφου καλαμάκι. Είναι ζωγράφου γαλάτσι.
2: Ντροπή ρε φίλε.
4: Αυτό το λάθος βρίσκεις μόνο.
0: Ντροπή ρε παιδιά. Όλα τα άλλα τα δέχομαι.
4: Όλα τα άλλα γίνονται.
0: Είναι εκεί μέσα. Λοιπόν. Ντροπή. Δηλαδή είναι πιο μυθική διαδρομή λεωφορείου του λεκανοπεδίου. Δεν μπορεί να το γράφετε λάθος. Είναι ζωγράφου γαλάτσι, παιδιά.
4: Σας παρακαλώ.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε φάει τα νιάτα μας εκεί μέσα.
2: Πάμε, πάρτε τον Ουναΐ τώρα από εκεί και όταν τον ξαναφτιάξει ο φίλος σας βάλει
4: το σωστό. Φτιάξτε το δρομολόγιο.
2: Βάλτε το χορηγό του
0: Παναθηναϊκού. Βάλτε το στο 305 που πάει κοροπή. Για κοροπή βάλτε 305.
4: Βάλτε το 305 για κοροπή.
0: Ναι, ρε. Αφού δεν κοροπή δεν θέλει, θα πάει. Από 305 βάλτε.
4: Να λοιπόν, δω τον Ουναΐ να παίρνει τηλέφωνο να του πει στα λεωφορεία για να έρχεται.
0: Τηλεμάτιξα του πατέρα. Το οποίο τηλεμάτιξε, τι έχει γίνει τώρα και δεν δουλεύει τις τελευταίες μέρες. Τι έχουν κάνει τώρα εκεί. Γιατί μας δυσκολεύει.
4: Μην το αναλύσουμε. Περιμένω και τον Βερβελέ τώρα.
0: Σωστό.
4: Για πάμε πιο κάτω.
0: Λοιπόν, έλα, τελειώνω, μη σε καστερώ. Παναθηναϊκός λοιπόν είναι σε αυτό το mood. Έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση. Υπενθυμίζω αυτό που λέγαμε χθες, ότι η αρχική κουβέντα πριν από καμιά δεκαετία μέρες που έγινε με τους ατζέντιδες ήταν λίγο για να χάνω και τα μαλλιά μου. Η αξιώση ήταν 4,2 με 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως καταλαβαίνεις, είναι υπερδιπλάσιο από το μεγαλύτερο συμβόλαιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα αποδητήρια του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι λίγο ένα θέμα.
4: Ο αλλά... 4 έχει το μεγαλύτερο, θυμάμαι
0: όχι,
4: καλά.
0: Ο 4 είναι στα 2.
4: Ναι.
0: 2,2 νομίζω είναι ο Ντεφράι αυτή τη στιγμή και 2,1 ο Πελίστρι. Και 2 ο Λιβάη Γκαρσία και 2 κάτι ο Λιβάη Γκαρσία και 2 ο Καλάμπρη. Αυτή είναι με, αυτή είναι με διάρρη μπροστά.
4: Ναι.
0: Αυτή η 5 που σου είπα.
4: Okay, okay.
0: Λοιπόν, χθες υπήρξε μια επικοινωνία πάλι της από εκεί πλευρά με τον Παναθηναϊκό, όπου προφανώς επειδή δεν μπορούν να τα βρουν αυτά τα λεφτά σε άλλη ομάδα πλην Αραβίας, άλλη τη Χατ που του δίνει ένα ταλιράκι, και έχει μπει μπροστά το 3 στις αξιώσεις. Έχουν πέσει. Εγώ το μεταφέρω να τα βάζουμε όλες σε μια σειρά. Επαναλαμβάνω, στα δικά μου μάτια είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Ακόμα. Δηλαδή, διακρίνω ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, ένας ενθουσιασμός. Όλοι αυτό θέλουμε. Έχω πει στην εκπομπή, στους ώμους θα τον πάρω και τον πάω στο κοροπή μαζί με το 305. Λοιπόν, δεν είναι τόσο εύκολα όμως. Ούτε τόσο δεδομένα, ούτε πτήσεις, ούτε μακάρι. Ούτως ή άλλως, παιδιά, παραπάνω από 24 ώρες δεν τραβήξει αυτό το θέμα, γιατί μετά δεν προλαβαίνει ο Παναθηναϊκός.
2: Προλαβαίνει και μεθαύριο μόνο ο Παναθηναϊκός. Οι άλλοι.
0: Για τον επόμενο.
2: Όχι, όχι.
0: Αν δεν πάρει τον Ουνάηλιο για να προλαβαίνει.
2: Όχι, όχι.
0: Πες το. Ναι. Τι έπαθε. Κλακάζ.
2: Οι άλλες αγορές που κλείνουν οι μεταγραφές σήμερα.
4: Ετοιμαζόμουν να δω αν είναι καλά. Να δω αν έχει εγκεφαλικό.
2: Κόλλησα εντελώς, ρε φίλε.
4: Με θυμάσαι, ρε.
2: Κόλλημα.
4: Φίλε.
0: Μισό λεπτό.
2: Οι άλλες, δηλαδή, δεν ξέρω. Η Ολλανδία πότε κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο.
0: Επειδή δεν του έχω όλου εύκολο. Είναι 31-1, είναι στο σώσματα. Εμάς μας βγάζει ευρωπαϊκή λίστα αυτή τη στιγμή. Τώρα αυτό με και εμένα.
2: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Οπότε.
4: Κάτσε να προειδοποιήσω τον Βερβελέ. Βερβελέ, ο Πίπε από την Κολομβία είπε ότι έκλεισε Νότιγχαμ ο άλλος. Ο Πίπε από την Κολομβία. Θέλω να μας τα πεις εδώ πέρα.
0: Λοιπόν,
2: Πίπης Πίπε.
0: Θα πω κάτι που το είπαμε επίσης χθες, αλλά ξαναλέω ότι είναι σημαντικό για να δούμε και λίγο καμιά φορά και το εύρος της Γκίνειας.
4: Πόσο εμπειρία έχεις αποκτήσει στην τηλεόραση, ρε φίλε. Ενώ μιλάς, κινείται στη θέση που πρέπει για να υποδεχθούμε τον Βερβελέ. Τίποτα, δεν έχω να πω.
0: Μαθητές σου είμαστε, αγόρι μου.
4: Αγόρι μου, όχι.
0: Δίπλα σου μάθαμε.
4: Όχι, εγώ μάθαμε.
0: Τηλεόραση εγώ δεν έκανα ποτέ.
4: Μου έχει πει. Είναι έμφυτο.
1: Μου έχει πει τηλεόραση έμαθα. Από τον Πακόπουλο και τη Μαρία Λιθέρη.
0: Αλήθεια, μεγάλη, μεγάλη αλήθεια. Ρε φίλε, σου πω κάτι.
4: Συμμαθητές ήμασταν.
1: Εγώ.
0: Εγώ αλήθεια λέω. Τηλεόραση δεν έχω ξανακάνει. Δίπλα σου μάθαμε.
1: Έχεις κάνει.
0: Όλα αυτά τα γατιά εδώ.
1: Έχεις κάνει και δεν το ξέρεις.
0: Όλα αυτά τα γατιά που
4: σε άλλη ζωή έχεις κάνει.
1: Έχεις κάνει και δεν το ξέρεις.
4: Έλα μέσα, ρε.
0: Εγώ πού ρε βάσανο. Πού ρε βάσανο. Λοιπόν, έλα, να δώσ' τον 5 λεπτά να τα πω για να μετά έχει καταιγίδα Βερβελέ.
5: Καταιγίδα.
0: Να πας πεις, εσύ τα νέα.
5: Καλησπέρα σε όλη την Κουαδαλαχάρα.
0: Καλώς το Τσίβας.
5: Έφαγε ένα τρίμπαλο χθες το βράδυ ο δικός σου.
1: Ο Πινεδά.
5: Ναι.
4: Ο Αλμέιδα και ο Πινεδά.
5: Ναι.
4: Από ποιους.
0: Ο Αλμέιδα τον είχε απαρνηθεί. Είδες τι είπε. Ο Πινεδά είπε.
5: Ατλέτικο.
1: Άρα τα χαφ. Βλέπετε ότι έχουν πρόβλημα.
5: Και μέσα, και μέσα και εντός.
1: Είτε έχουν τον Πινέδα είτε δεν τον έχουν.
4: Από κάτω. Αναβάθμιση με Κάριν.
2: 0-3.
5: 1-3.
2: Και τι θέση είμαστε.
0: Χαμηλά.
2: Τι είναι!
0: Πέφτει.
2: Χαμηλά είμαστε.
0: Ναι. Πέφτει.
1: Όχι χαμηλά.
0: Είδες όμως τι είπε.
5: Αλλάζουν.
0: Πινέδα είπε. Τον Άρη τον έχει απαρνηθεί.
5: Αδέρφια, καλησπέρα.
0: Τον Άρη τον έχει απαρνηθεί, τέλος.
5: Καφές εδώ, γράψτε, βάλτε θέμα. Γράφει.
0: Αρήμπα μπουτσάτσος.
5: Χορμίκα πάνω. Το μερμίκι μας.
0: Χορμίκα. Χω.
4: Έστειλε μήνυμα πάλι αυτό που έχει κάνει. Το είδε.
5: Αδέρφια, ρε.
4: Πάλι.
1: Και σέντερφο. Ο Κάιπερ, ε.
5: Ναι, ναι. Αυτό το βάλε.
4: Ένα άλλο εδώ λέει: είδε τον Ουναή, λέει στο αεροδρόμιο να αγοράζει ρακέτα πάντελ τώρα. Άρα μάλλον έχει κλείσει.
1: Ένα τόσο 18.
4: Ένα τόσο.
2: Μετά πόσο είδα.
1: 6.
2: Και πόσο πίσω από την κορυφή είμαστε.
1: Είμαστε στο μείον 7 ήδη.
2: Όχι.
5: Τσίβας, πού είναι Τσίβας.
1: Η Τσίβας Γουαδαλαχάρα.
2: Εντάξει, στην Ελλάδα το μείον 8 το πήρε.
5: Δεν το παίρνει και.
2: Δεν το παίρνει, ε.
0: Και δεν είναι Γιαννάκη.
1: Είναι Πέμπτη. Στο μείον 5.
5: Δεν άκουσες.
1: Έλα.
2: Εκεί δεν έχει Γιαννάκη.
0: Εκεί δεν είναι Γιαννάκη, λέει.
1: Ναι, Γιαννάκη ποιο.
5: Πάρα με είδα.
2: Για να το πάρει. Έχει
0: το Γιαννάκη και ο Αλμέιδα.
2: Έτσι ο Γουλής τα είπε, δεν τα λέμε εμείς.
5: Μίλα.
1: Έχεις πορά.
5: Έτσι θα κάνεις. Έτσι θα κάνεις.
1: Πέτα.
5: Έτσι θα κάνεις την αμφισβήτηση.
1: Πέταξε το πέναλτι. Έτσι θα κάνουμε, ρε φίλε. Έτσι θα κοιτάς. Αυτό βάζει το πέναλτι να παίρνει το πρωτάθλημα πάνω. Έχεις
0: δίκιο.
1: Ο Κλέιμα ήταν τερμό. Ο
5: Μπάρσος σε αυτό το υπονόμιο για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ.
0: Βεβαίως.
5: Ήταν σπαθάτο ή όχι.
1: Θυμήθηκε ο Παπαδόπουλος γιατί κι αλλού πήγε και δεν πήρε το πρωτάθλημα. Υπερεκτιμήθηκε. Δεν είναι αυτό που πιστεύετε.
5: Κάτσε τον Γκράζα
0: γιατί πρόσεξε.
5: Κάτσε τον Γκράζα γιατί θα του βρει.
0: Όσοι δεν έχετε πάρει χαμπάρι το σκάψιμο που γίνεται.
1: Ακούω την Περβερελέ.
0: Τι είπα, δεν
1: ακούω την Περβερελέ.
0: Τι είπε, τι είπε.
5: Όχι για σένα, δεν είπα για
1: σένα. Όχι για μένα.
0: Γενικά, γενικά τι
5: είπε. Κάτσε τον Γκράζα γιατί θα του βρει και δουλειά.
0: Καλά, αλήθεια είναι αυτό μεγάλη. Επίση, δεν έχετε καταλάβει τι σκάψιμο γίνεται και δεν μπορεί να τα πούμε σε δύο χρόνια πάλι. Σε επόμενες εκλογές, α μην ξεφεύγουμε.
2: Φλέγε το κόσμο του Παναθηναϊκού για μεταγραφέ.
1: Μην ξεχνάτε τον Παπαδόπουλο. Τώρα πάει.
2: Λέγε.
1: Πάει. Το
2: πόσα χαφ θα πάρει. Ένα, δύο, πόσα θα πάρει.
0: Ένα χαφ θα πάρει πάνω.
2: Ένα, πάλι πήγαμε στο ένα.
0: Ένα χαφ.
2: 15 μέρες συζητούσαμε για δύο. Πώς πήγαμε τώρα στο
0: πήρε
2: ένα.
0: Πήρε τον τέτοιο, πήρε τον Λούζα.
2: Ο Λούζα ήρθε ως αντιτσέριν.
0: Πήρε τον Λούζα. Θα πάρει ένα χαφ. Αν είναι ο Ουναή, θα είναι ο Ουναή. Αν δεν είναι ο Ουναή, και εκεί πάμε τώρα στην καντεμιά. Παναθηναϊκού, που το συζητήσαμε και χθες. Παναθηναϊκός μέχρι την Παρασκευή ήταν σε ένα πολύ καλό επίπεδο συζητήσεων με την πλευρά του Στάγκε και τέριαζε απόλυτα σε αυτό που ήθελε και ο.
2: Τι ήθελε, εγώ δεν έχω καταλάβει τι θέλει όμως.
0: Παιδιά, ο Ουναή αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.
2: Α τον Ουναή, ρε φίλε, σαν θέση τι θέλει ο Παναθηναϊκός.
0: 6-8. Αν δεν πάρει τον Ουναή, Θέλει να παίξει στο 6-8.
4: Εσύ λες Μπιλ με Λούζα μαζί τρεις. Δηλαδή.
2: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εγώ, όχι, εγώ δεν λέω τίποτα.
4: Όχι, τι λες θέλω να μου πεις.
2: Εγώ πάμε, λέω. Ναι. Τι, ρωτάω τι ακριβώς ψάχνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού
0: αυτή τη στιγμή. Αν δεν είναι ο Ουνάη, ο οποίος είναι ιδιαίτερη περίπτωση και καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο λόγο.
2: Καταλαβαίνετε ότι είναι λάθος αυτό όμως. Ο Ουνάη είναι δεκάρι. Αυτό 10.
4: Άλλη θέση.
0: Βασικά 8 είναι κυρίως.
2: Δηλαδή ή θα πάρει τον Ουνάη που είναι 8 ή θα πάρει παίκτη που είναι στο 6 πιο πολύ. Πατάει πιο πολύ στο 6.
0: 8-6.
2: Είναι λάθος.
0: 8-6. Επίσης, αυτό που δεν δηλαδή θέλουμε να καταλάβουμε, ναι, και ας το καταλάβουμε.
2: Προσπαθώ,
0: στιγμή,
2: όχι, προσπαθώ να το καταλάβω.
4: Όχι, όχι, εγώ
0: δεν
4: θέλω.
0: Δεν καίγεται, ναι, όπως αντίστοιχα έκανε και ο Νίκολης, πες στην ΑΕΚ, να έχει 6-6, που να λέμε κόφτη του Θεού. Δεν θέλει, θέλει μπαλά τους χαφ και δεν είναι να κοινάνε και...
4: Σαν τον Κάγκουα.
0: Σαν τον Κάγκουα, σαν τον Λούζα, ο οποίος, ναι, υπενθυμίζω, στο 6 τον είχε τον Λούζα. Σαν τον Κοντούρη, τον οποίο τον υπολογίζει περισσότερο για το 6.
4: Εντάξει, δεν πληρώσει να πάρει τώρα.
2: Βρε, ναι, να μην πάρει δύο. Ναι. Αλλά τι θέλει να πάρει.
4: Από ό,τι καταλαβαίνω,
0: εάν βρει ιδανικά έναν στάγκη ο οποίος είναι παίκτης το 8 και μπορεί να παίξει και στο 6, θα ήταν τέλειο. Ο Πιωτρόφς, για παράδειγμα, που συζητήσαμε χτες.
4: Τέριαζε.
0: Που είπε και ο Βασίλης, έδωσε το ρεπορτάζ και είναι ακριβές αυτό που είπε. Ότι το ψάξε ο Παναθηναϊκός πριν αρκετές ημέρες πίσω. Δεν είναι τωρινό θέμα. Mm-hmm. Άσχετα βγήκε τώρα. Δεν το δίνει Ουντινέζε. Είναι ακριβώς αυτό. Ωραία. Και ταμάρι και κορμί και ελάτε.
2: Άρα πες ότι σε ένα λεπτό παίρνει τηλέφωνο ο Ουνάη τον Κουτσόλη. Και του λέει, Στέφανε, έρχομαι.
0: Τελειώσαμε.
2: Ναι. Ποιος θα παίζει 6.
0: Ανάλογα τι σύνθεση χαρακτηριστικών θες να κάνεις. Στο 6 μπορεί να παίξει ο Ουνάη με τον Κοντούρη, ο Ουνάη με τον Λούζα.
2: Ο Λούζα με τον Καμαρά.
0: Ο Λούζα με τον Καμαρά. Ο Καμαρά με τον Ουνάη. Ό,τι θες μπορεί.
2: Ο Τσιριβέγια.
0: Ο Τσιριβέγια είναι τελευταίος τροχός, όπως καταλαβαίνεις.
2: Τελευταίος τροχός πλέον. Τελευταίος τροχός είναι ο Κοντούρης. Επέτρεψέ μου να σου πω. Με βάση αυτά που βλέπω. Εντάξει, είναι πάνω Τσιριβέγια και κάτω.
0: Τόσο σίγουρος από εδώ και
2: εγώ
0: πέρα.
2: Α, από εδώ και πέρα δεν ξέρω, αλλά μέχρι τώρα.
4: Αυτό που έχει δείξει είναι. Ναι, ναι,
2: ναι, μέχρι τώρα πέρα, δηλαδή δείχνει ότι εμπιστεύεται.
0: Γιατί πάει η Ευρώπη.
2: Περισσότερο τον Τσιριβέγια.
0: Ο στόχος επιτεύχθηκε σε αυτό που ήθελε, γιατί πήγε πιο πολύ με την εμπειρία. Και η σύνθεση χαρακτηριστικών δεν ήταν πάντα η καλύτερη δυνατή στα χαφ του. Αλλά δεν είχε τον Κάγκουα, ο Λούζα δεν υπήρχε. Δεν θα υπάρχει τώρα ο Ουνάη ή όποιο έρθει στα χαφ. Ένα παίχτη που να πάρει πάνω από 20 σε πρώτη φάση στα χαφ. Και εκείνο το βάρο. Αν ο Ναΐ μέχρι απόψε αργά, μέχρι αύριο, δεν το αποσαφηνίσει, γιατί ο Ναΐ ζούμε σε επανάληψη, αυτό με άλλα χαρακτηριστικά, με άλλα ποσά, με άλλες ομάδες, με άλλα δεδομένα, οκ. Okay. Αλλά το setup είναι ολόιδιο με τον περασμένο Αύγουστο. Ο Ναΐ ήθελε να εξαντλήσει τα περιθώρια όταν πάει σε ένα υψηλότερο πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να σου πω δεδομένα. Θέλω και επιμένω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι στον Παναθηναϊκό. Για πάρα πολλούς λόγους.
2: Αλλά δεν μπορώ να το περιμένω. Όχι, εσύ, αφού μου λες αυτό.
0: Αύριο ο Παναθηναϊκός πρέπει να. Αν δεν έρθει ο Ναΐ, αν δεν συμφωνεί.
1: Πρέπει να έχει έτοιμο παιχτεί.
2: Πώς.
1: Δεν μπορεί να διαπραγματευτεί.
0: Υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν βγει ακόμα προς τα έξω. Τα κάνουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, χάλασε του Στάγκη γιατί χτύπησε το παιδί. Θα ήταν πολύ έτοιμο όλο αυτό να τον πάρει η Παρασκευή. Ήταν σχεδόν συμφωνημένα με τον ατζέντη του Στάγκη. Και παθαίνει το παιδί ζημιά 9 μήνες έξω το Σάββατο. Δηλαδή, πόση μουτζα αντέχει. Κάτι τέτοιο όμως, τέτοιο επίπεδο ψάχνει. Μεταξύ, ρε Βασίλη, δεν προλάβω το δω αυτό. Μου το στείλαν μήνυμα, δεν ξέρω αν ισχύει. Χτύπησε και ο Γένσεν.
2: Α, δεν το ξέρω.
0: Με την Μπρέντφορντ.
4: Δεν το ξέρω. Χθες είπες το όνομα Γένς.
0: Ναι, είναι ο Γένς Στάγκε.
4: Και εμείς νομίσαμε.
0: Και χτύπησε και ο Γένσεν που πάρει σήμερα.
4: Χτύπησε και ο Γένσεν.
0: Έτσι μου στείλαν μήνυμα, ότι έχει χτυπήσει και ο Γένσεν. Δηλαδή, λυπήσουμε, ρε φίλε.
4: Να προλάβω δύο, γιατί θα τα χάνουμε, παιδιά, αυτό μόνο. Για σένα, ναι. Διονύση, μετά. Καλημέρα από Κολομβία. Οι Κολομβιανοί έχουν πάθει παροξισμό. Μιλάνε για μεγάλη γκάφα του Πουέρτα που θα έρθει η Ελλάδα και πως καταστρέφει την καριέρα του, λέει ένας.
5: Να το πούμε, θα πάει στην Ιντεπενδία και μετά γίνεται.
4: Ναι. Ο Παναθηναϊκός ήθελε δύο χαφ και πήρε τον Λούζα και ίσως πάρει ένα δεκάρι αν έρθει ο Ουναΐ. Τα χαρακτηριστικά που θέλουμε δεν θα έρθουν με αυτούς και θα κριθούν όλοι γι' αυτό. Θεωρούν αρκετοί δηλαδή στο chat εδώ. Ποιο θα μαρκάρει, λένε με λίγα λόγια.
0: Ναι, παιδιά, συγγνώμη λίγο. Η ΑΕΚ έπαιζε με 6 πέρσι. Όχι. Όχι.
4: Με εξάρι-εξάρι εννοεί.
0: Ναι, είχε 6, καθαρό.
2: Ρε φίλε, ολόκληρο σκάφο έπαιζε η ΑΕΚ.
0: Μισό λεπτό, ρε παιδιά.
2: Και δε πώ παίζουν Νίστρουπ.
1: Περίμενε.
2: Γιατί πρέπει να συγκρίνουμε πάντα με την ΑΕΚ.
1: Αν έχει πατήσει πάνω στο σχέδιο του Νίκολιτ, ο Νίστρουπ
0: έχει πατήσει πάνω στο σχέδιο του.
1: Αν έχει πινέδα.
0: Απλά θέλει τα χαφ του τα δύο, εφόσον καταλήγει σε πρώτη φάση ένα 4-4-2. Σε πρώτη φάση, γιατί μπορεί να αλλάξει την πορεία. Μπορεί να βάλει και τρίτο χαφ. Αν μαζεύτηκε πολύ χαφ στην πορεία. Θέλει να είναι μπαλάτα τα χαφ του. Δεν υπάρχει όπως η Μαωμάτε Τζούνιορ στον Παναθηναϊκό που είναι δέρνο, κόβω, δίνω την μπάλα.
1: Νομίζω
0: δεν υπάρχει τέτοιο
1: χαφ. Γενικά οι κόφτες πλέον στο ποδόσφαιρο.
0: Ψιλομπαίνουμε σε άλλα κυβικά και σε άλλα δεδομένα πάλι, και σε άλλο το τι είχε προπονητή κάθε προπονητή στο μυαλό του.
4: Για Γένσεν ισχύει αυτό που λες.
0: Ισχύει, ναι. Χτύπησε και ο Γένσεν.
4: Ναι. Προχώρα.
0: Δεν
4: πάμε.
0: Το έχω τσεκάρει, απλά ναι. Ωραία.
4: Ναι.
0: Εάν λοιπόν δεν πάρει. Πει ο Νοάη, παιδιά.
2: Ο Λούζα πατάει στο 6.
0: Βέβαια. Τι πλάι playmaker σου λέει. Ναι, παίζει στο 6 εκεί που έπαιζε και ο Λεντέσμα όταν ήταν στα καλά του στη Λάτσιο. Τέτοιου του παίξει.
4: Έχει 7 γκολ 10 assists βέβαια.
2: Εντάξει, αν. Ρε, φίλε, εγώ ξέρεις τι λέω.
1: Χτυπήματα, ναι. Τρομερά χτυπήματα.
2: Εγώ λέω ότι πρέπει να έχεις παίκτες που να πατάνε στο 6 καθαρά. Γιατί ο Παναθηναϊκός, τι είδαμε το καλοκαίρι, ότι έχει πρόβλημα εκεί.
4: Ναι.
2: Δηλαδή, στο Παναθηναϊκό με τους. Με τους.
0: Τσέχους.
2: Βούλγαρους.
0: Α, τους Βούλγαρους.
2: Στο ΆΚΑ υπήρχαν αεροδιάδρομοι. Το θυμάστε.
0: Βούλγαρος ο είναι τα είναι χειρότερα του παιχνίδια στα αποκλειματικά.
2: Δεν ξέρω αν.
0: Τα έχει κάνει με τους Βούλγαρους.
2: Ο Καμαρά δεν μου κάνει για παίκτη. Δηλαδή, μπορεί να πάρει την μπάλα. Έχει την καλή πρώτη επαφή να τη μοιράσει σωστά, αλλά δεν μου κάνει και για κανένα σκύλο αμυντικά.
4: Ναι.
0: Εντάξει, του... Η Τσεχία όμως δεν στα νούμερα του είναι πάρα πολύ καλά. 6-6 τάκλιν, 9 αναχτήσεις μπάλας,
2: okay.
0: 12 κερδισμένες μονομαχίες. Έχει κάνει ένα μάτσι. Okay, στο βάθος κρίνεσαι. Μπορεί να πατάει να μην πούσει.
2: Εγώ το λέω από την άποψη ότι τόσες μέρες ακούγαμε ότι θα πάρει παίκτη 6-6. Αλλά οκ, okay, αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, το ακούω και κρίνεται, ρε παιδί μου.
4: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή όλο το βάρος για να τελειώσει είναι ή θα έρθει ο Ουναΐ ή ένας άλλος χαφ καλού επίπεδου. Επίπεδου Στάγκε, επίπεδου Πιοτρόφσκι που κάποιοι τον κράζαν, λέει ο ποιος είναι ο Πιοτρόφσκι. Τι πάει, ένας διευθυντής Πολωνός είναι, παιδιά, παίζει το καμπιονάτο και είναι τυχαίναν και λίγο καλός. Και οι Ουντινές δεν θέλουν να το δώσει και έβαλε γκολ προχθές. Πάλι. Τέλος πάντων. Για στόπερ, έχει ένα δημοσίευμα για τον Νατάν Κασαμά που τον είχαμε ξανασυναντήσει πάλι το φετινό καλοκαίρι πριν πάρει το Φαντρόγκελεν, πριν πάρει το βουνό. Παίζει και αριστερό μπακ. Λένε για πρόταση του Παναθηναϊκού στην Μπάλτικα, στη ρωσική Μπάλτικα. Εγώ δεν μπορώ να σου επιβεβαιώσω ότι υπάρχει πρόταση. Και δεν υπάρχει ακόμα 100% απόφαση. Αυτό θα ξεκαθαρίσει μάλλον απόψε. Και ότι θα πάρει στόπερ Παναθηναϊκός. Δεν μπορώ να το αποκλείσω ότι αύριο να πούνε ναι, οκ, okay, πάμε να πάρουμε. Αλλά θέλουν να είναι σίγουροι ότι μπορεί να τους εξυπηρετήσει και στο κομμάτι του αριστερού μπακ.
4: Αυτό. Άρα τι γίνεται με τον άλλον.
0: Το update που έχω κάνει, γιατί ρώτησα επί τούτου επίμονα για τον Κρίστιανσεν. Ο Κρίστιανσεν αυτή τη στιγμή του έχει δοθεί εδώ και λίγες μέρες ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα τελικό στάδιο ενδυνάμωσης, γιατί είχε ένα ζήτημα, έχουν ατροφήσει όλοι εμείς του, που έχει μείνει 8 μήνες εκτός, και δικαιώνεται σε αυτό που είπε ο αδερφός μου Βασίλης, θα το δούμε μετά τη διακοπή.
2: Το έπαθες τώρα, το βράδυ.
0: Ναι. Όχι, σε αυτό έχεις δίκιο. Εάν δεν.
4: Μετά διακόπη είχε πει χθες.
2: Ναι, ο Κυριακόπουλος θα αυτό είπα. Αυτή είναι το παιδί.
0: Για μπορεί να εξυπηρετηθεί και εσωτερικά αυτό. Δηλαδή, α πούμε στο κύπελο.
4: Πώς.
0: Δεν θα παίξει ο Κυριακόπουλος.
2: Ποιο θα παίξει.
0: Μπορεί να παίξει. Παίξει στα φιλικά.
2: Πινιάρης.
0: Πινιάρης.
2: Ναι.
0: Okay. Θα παίξει αριστερό μπακ το παιδί. Μπορεί σε κάποιο μάτς. Δηλαδή, παίζει ο Παναθηναϊκός στο Αγρίνιο, λέω εγώ τώρα. Μέχρι να δούμε τον κύριο εδώ πέρα. Και να παίξει ο Καλάμπρη. Να παίξει κάποιο με ανάποδο πόδι. Όπως παίξει ο Κότσιρας.
2: Τίποτα είναι. Καταραμένη η θέση του αριστερού μπακ.
0: Εντάξει. Εγώ θα περιμένω μέχρι να το δούμε. Αν δεν το δούμε σε δράση, Παναθηναϊκός θα πάει να πάρει μπακ. Το έχει πει. Από το καλοκαίρι το έχει πει. Ότι αν το ρίσκο και είναι συγκεκριμένο, αν δεν βγει, το γενικό
2: θα
0: πάρει μπακ.
2: Όχι, δεν είναι συγκεκριμένο. Απλά είναι μεγάλο το ρίσκο. Είναι λάθος η μεταγραφή του Κριστιανσίν. Λέω εγώ.
0: Θα το κρίνει η ιστορία αυτό. Δεν μπορώ να σου πω.
2: Όταν τον περιμένουμε Οκτώβριο, ο Κώστα μου να μπει και έχει έρθει από τον Ιούλιο.
0: Θα το κρίνουμε αυτό, όταν έρθει η ώρα.
4: Στο Biologic που μου στέλνει και νέο donation και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας τη θέση Κώστα, σε παρακαλώ, να μιλάμε για χαρακτηριστικά. Το έκανε ο Κώστας, για χαρακτηριστικά μίλησε και με τον Βασίλη πριν από λίγο. Είπαμε για πράγματα που θέλει να έχει ο χαφ που θα υπάρχει.
0: Ακριβώς.
4: Είπε ο Χτάρη που μα πατάει και στο 6. Βεβαίως ο Ναΐ, ξαναλέω, είναι μια διαφορετική περίπτωση, αλλά στα δικά μάτια είναι ίσως μια εξαιρετική περίπτωση που αν κινηθεί θα την πάρει γιατί μπορεί. Λάβε. Και μπορεί να αναβαθμίσει και γενικότερα το ρόστερ.
0: Είναι ιδιαίτερη.
2: Όποιος θέλει, ας δει Μουντιάλ.
0: Ο συγκεκριμένος παίχτης για τον Παναθηναϊκό, το θυμικό του κόσμου του Παναθηναϊκού, ακόμα και για τον ίδιο τη διοίκησή του και τον Αλαφούζο, είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Αν δεν ήταν αυτή τη στιγμή και είχε κλείσει από το αρχές Αυγούστου στη Βιαρεάλ.
4: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός θα πήγε να πάρει παίχτη 6-8-6 μάλλον.
4: Κώστα, μην το συζητάμε άλλο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όταν αναβαθμίζεις το ρόστερ σου με οποιοδήποτε τρόπο, είναι σημαντικό να το κάνεις. Αν μπορείς. Και ας μην είναι και η θέση 100%. Βρες λύσεις όμως εκεί πρέπει
0: για
4: να
0: το βρεις. Ζαρουρί δεν υπάρχει επίσημη πρόταση. Υπήρχε ένα ζαχάρωμα από την ΟΣΕΡ. Δεν έχει έρθει επίσημη πρόταση για δανεισμούς με οψιόν με οτιδήποτε. Mm-hmm. Δεν βλέπω να παίρνει ο Παναθηναϊκός. Αν δεν φύγει παίχτης, δεν θα πάρει έξτρεμ Παναθηναϊκός.
4: Και μια κουβέντα για Μπακασέτα, πες μου, τι γίνεται.
0: Και το Μπακασέτα είναι πολύ πιθανό είτε εντός ημέρας. Μάλλον εντός ημέρας. Ακόμα και να μείνει ελεύθερος.
4: Πώς. Να πληρωθεί το συμβόλαιο του.
0: Παναθηναϊκός το έχει πει εξ αρχής στον Τάσο να του δώσει όλο το συμβόλαιο.
1: Ως ελεύθερος.
0: Δεν συμφωνούσε.
1: Είναι άλλο πακέτο.
0: Τάσο, οπουδήποτε πήγαινε ας πούμε στην Ομόνια. Α το νόφι, ρε παιδί μου, γιατί όχι.
4: Θα το πήραν τα υπόλοιπα.
0: Και δίνει η Ομόνια 500 χιλιάρικα, γιατί τόσα έχει. Ναι. Το 1.300 το υπόλοιπο το πήρε ο Παναθηναϊκός. Το είχε πει εξ αρχής αυτό.
4: Ναι, αλλά λέγαμε να βρει ένα καλούτσικο συμβόλαιο, μην πληρώσει ο Παναθηναϊκός πάρα πολλά.
0: Μα, γιατί είχε, θα... Όχι, και εξ αρχής του είχε πει Τάσο να στα δώσω κιόλα.
4: Όλα, ε.
0: Ναι, το έχει πει ο Παναθηναϊκός.
4: Εντάξει, αυτό αλλάζει.
0: Και ήθελε ο Τάσο να μείνει να δει μήπως αυτό που θα αλλάξει τα δεδομένα. Δεν θα
2: αλλάξει. Αρχηγός εθνικής ομάδας.
0: Είναι αρχηγός εθνικής.
2: Τον σέβεται πολύ ο Παναθηναϊκός. Πάντως, για να επιστρέψω λίγο πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα, εγώ αν ήμουν Παναθηναϊκός θα πήγα να πάρω τον Άλεν.
0: Τον
2: Άλεν, τον Τζο Άλεν. Εθνική Ελπίδων, συμπαίκτης του Μέση, θέλει πάρα πολύ να γυρίσει στην Ευρώπη, να παίξει στην Ευρώπη μάλλον.
4: Αριστερά.
0: Διαβατήριο ελληνικό.
2: Ναι, αριστερό μπακ.
0: Αριστερό μπακ.
2: Αριστερό μπακ.
4: Είχε δώσει και δύο ασίστ ή μία στο Μέση πρόσφατα πριν από μερικές εβδομάδες.
2: Μια χαρά από

0: δεν είναι κάτι τελειωμένο. Είναι στη λίστα, έχει εξεταστεί, είναι ακόμα στο τραπέζι. Δεν είναι καμία ελλειμμένη απόφαση, ούτε επίσημη πρόταση έχει σταλεί στην Μπάλτικα.
1: Ωραία.
0: Αυτά δεν νομίζω ότι ξεχνάμε κάτι, Μπιλ.
1: Ωραία. Αν χρειαστεί, τα λέμε σε λίγο πάλι. Αν δεις κάποιο donation και κάποιο μήνυμα γενικώς. Κοντά στα 2.000 like είμαστε, αδέρφια. Και είμαστε κοντά σε 9.000 κόσμο. Οπότε, αν θέλετε να το ανεβάσουμε λίγο τα like, θα ήταν πολύ ικανοποιητικό για μας. Εγώ θα θυμίσω ότι το eFood είναι μαζί μας. Με καφέδες για όλους μας, με οτιδήποτε θέλουμε. Και θα δώσουμε και δωράκια μέσα στη βδομάδα από το eFood. Και βέρβελες έχει πάρει καφέ. Εντάξει, πίνετε γιατί είναι κάμποση ώρα που το έχουν φέρει. Εντάξει, είμαστε. Ωραία. Ετοιμάσου γιατί πρέπει να πεις πράγματα.
0: Φάτσα κοίτα.
1: Ωραία.
2: Τίποτα, διαψεύδω όλα.
1: Περίμενε.
2: Σήμερα ημέρα διαψεύσεων, αύριο ημέρα μεταγραφών.
3: Πω, φωτιά.
1: Και μια αναφορά στην Elabet, παρακαλώ, κύριοι. Τους κύβους μας, εδώ. Η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία. Σταθερά στην εκπομπή. Back to back. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Elabet. Βερβέλες.
2: Τι θέλεις.
0: Τι θέλεις!
4: Κώστα μου,
1: αν το συνεχίσει πολύ ακόμα, θα σκοτώ να φύγω να ξέρεις.
4: Ναι, δώσε λίγο ρε φίλο.
3: Έκανε τόσα χιλιόμετρα για να βγεις την εκπομπή.
4: Έχεις όμως τσιλιμπίρδι. Τσιλιμπίρδι δεν έχω, εσύ θα μου δώσεις.
0: Ναι, έχεις μπρίζα αυτό.
4: Έχω. Μπράβο.
0: Τι έγινε εδώ. Παρετήθηκε.
1: Αν αποφασίσει να πει τίποτα για Ολυμπιακό, πες με να κάτσω έτσι.
0: Παρετήθηκε ο παρουσιαστή εκπομπή.
4: Ζωντανή εκπομπή είμαστε, παιδιά. Εδώ.
2: 50 χρονών.
0: Παρετήθηκε ο άνθρωπο.
2: Πάνε και τρέχουνε.
1: Αφού δεν έχει κάτι ενδιαφέρον, φίλε.
2: Πήγατε, τρέξατε.
4: Έλα, σοβαρά.
2: Στον τρόπο να λέω. Γιατί με ξεκάνει και τηλεόραση.
0: Είναι.
2: Να κάνω τσαλινάκι.
0: Είναι έπος.
2: Και να γράψω ιστορία.
0: Είναι έπος, ξαναλέω. Θέλω να μου πει την γνώμη σου.
4: Είναι ταχυφορτιστής.
0: Είναι. Ναι, είναι γρήγορο. Είναι. Δεν είναι δικό μου, είναι του Σπύρου.
4: Του Σπύρου. Γεια σου, Σπύρο.
3: Είναι δεξιμπάκ.
0: Χάφε.
1: Όχι, αλλά είναι αναβάθμιση του ρόστερ.
0: Παίζει και αριστερή πλευρά. Πες μου, είναι το βίντεο που μπαίνει με πατηλίκια στην κατηφόρα έτσι όπως τρίβει για τον τερματισμό από τα κορυφαία που έχουμε δει τον τελευταίο μήνα.
2: Συγχρονιστικό. Δεν ξέρω, το ράφτη Αρκαδίας που πήγε να πήγαινε με τσάνα.
3: Πρώτα απ' όλα, τρέχει ο κόσμος, πέραν ύποπτος κόσμος.
0: Και έρχεται από πίσω.
3: Κάνει την άθλησή του, με το που περνάει ο Μπακόπουλος, σηκώνει 10 κινητά.
2: Αυτό δεν το λες τώρα.
3: Θα κατέβει δήμαρχος.
2: Εγώ εκεί δεν
0: ασκεί. Θα κατέβει δήμαρχος. Έπρεπε να κάνεις κοινό.
2: Ο σελέμπριτη της Αρκαδίας.
0: Φίλε σελέμπριτη, τι είναι. Η αρκαδική γη έχει βγάλει πολλούς.
2: Στον χρόνο θα πάμε, θα δούμε και εμείς.
1: Για να ξεκινήσω, Βερβέλες, έχω ένα καλό. Είχα μελετήσει πριν, όχι την διαδρομή. Είχα μελετήσει.
2: Κάλε πάω, πάμε μετά εμείς.
1: Ακούμε λίγο. Ακούμε λίγο.
2: Πάμε πιο μετά.
1: Ακούμε λίγο.
2: Περιμένω κάτι γι' αυτό.
3: Περιμένει, ο άνθρωπος περιμένει κάτι.
0: Γι' αυτό το
2: για ψεύδο. Μπα, κάτσε το επόμενο μισάωρο. Πάμε λίγο πάω.
3: Κάτσε, κάτι θέλει να πει.
1: Χαστάφερε μου.
2: Κάτσε λίγο πάω, θέλω να ακούσω πάω.
1: Πάει πιο πίσω λίγο αυτό. Είχα μελετήσει καλά, λέω στη διαδρομή. Είχα μελετήσει που είναι κάμερες. Εκεί μένα ξέρω πού θα τρέχω. Εκεί έτρεχα.
0: Άσε να πάτε όλα.
1: Σε όλα τα υπόλοιπα έκανα περπάτημα. Όχι, εντάξει, όχι σε όλα τα υπόλοιπα, αλλά μετά τη
2: μισή.
0: Εγώ έτσι θα πήγα, Τάσο.
1: Είχα το κινητό και έκανα selfie.
2: Ο αδερφός Τζο Παπ εκεί ήταν εκεί.
1: Ναι.
2: Έτρεξε.
1: Φυσικά.
2: Πόσο έκανε, 24 λεπτά.
1: 8 λεπτά. Ναι, 24. Πλάκα κάνει. Μπήκε μέσα το ιδέα.
2: Τον αθλητίζει, φίλε, όχι.
1: Ψέματα, 24 είχε κάνει πέρσι, 28 έκανε φέτος. Αλλά είναι αθλητή, εντάξει. Είχε ζέστη πολύ.
2: Πόσο έκανε.
1: 38.
2: Εντάξει. Εγώ, αν πάω να τρέξω 5 χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή, πιστεύω δεν θα κάνω 38.
1: Μόλις έφτασα.
0: Εγώ πιστεύω τώρα θα τερματίσει.
1: Έχω πάρει δύο μέσα μαζικής μεταφοράς, δύο λεωφορεία, ένα τρένο για να φτάσω εδώ.
0: Εγώ τώρα θα τερματίσω.
1: Το είπα χθες. Όχι, θα σας πω για να μην νιώθω άσχημα. Ένιωσα ότι η ψυχή μου τερμάτισε λίγο νωρίτερα από το σώμα μου.
0: Καλό, δεν είναι κακό.
1: Την είδα.
0: Δεν είναι κακό αυτό.
4: Ευτυχώς έτρεξες και την πρόλαβες.
3: Ήταν σαν αυτό η ψυχή, ήταν μέσα στην περιοχή. Το σώμα απ' έξω.
2: Αποκατάσταση αφού τερματίζεις, ποια είναι. Πίνεις νερό, ενυδατώνεσαι.
1: Τέσσερις μπύρες πια.
0: Και τέσσερις τέτοιες. Και τέσσερις μπριζόλες.
3: Ήταν στο πλαίσιο της αποκατάστασης.
1: Καλό. Και έκανε και διατάσεις αυτό.
4: Ντόπι κοντρόλ. Και όταν έπαιζε μπάλα.
0: Να σου πω ντόπι κοντρόλ τέσσερις μπύρες, τι έχεις κάνει. Ντόπι κοντρόλ. Ο Βαγγέλης ο Μάντζος τότε.
2: Δεν έδινε με μπάλα. Έχουν περάσει κάτι χρόνια εδώ στο μισό. Ας πείσα τα γένια μας από εδώ, από εκεί. Μην μπερδεύεσαι. Περνάει χρόνο.
3: Τότε με την μπάλα δεν έχει σημασία το μετά. Ήταν πριν. Προχώρησαν σε ρία, το καραμέλα.
2: Πηγαίναμε στα μπουζούλια και μπαίναμε κατά του καραμέλα. Λέγαμε να κλείσει το πρόγραμμα και ανώσε 7 η ώρα για να πάμε 9 ώρα στο πρωτάθλημα τύπου. Μπαίναμε και βγάζαμε τα σακάκια λουλούδια.
3: Τι φωνάρα.
0: Και από το σκυλιάδικο το κάναμε αυτά.
3: Τι άνω. Χωρίς μικρόφωνο. Κάτω, πέταμα.
0: Και από το σκυλιάδικο με το μαρίνι φεύγαμε.
1: Λοιπόν, δεν πρόλαβα να τα κάνουμε αυτά τώρα. Ακούστε με λίγο.
2: Στα μάτια σου.
3: Στα παρατέταρτο.
1: Μάταια. Προσπαθώ.
0: Θα πάμε
1: Γρηγορή, ο Χαστάστα είναι έτοιμος τώρα. Ωραία, και θέλω και τον Αλέξη Αβόπουλο μαζί. Δίνω λίγο χρόνο στον Βερβέλη. Εξηγώ στο chat, περιμένετε.
3: Για πέμπτη του πες.
0: Ναι, ξέρει, τα ξέρει.
1: Ναι, θα είναι εδώ.
2: Ο τρεγάτης.
1: Θα ανέβω. Ναι.

0: Τι εδώ, τι εδώ.
1: Θα φέρει και αυτοκίνητο. Λοιπόν, για Βερβέλε λέω.
2: Θα πάμε εκεί που είπαμε.
1: Δίνω λίγο χρόνο στο Βερβέλε γιατί μα είπε κύριε Μυρότσα τι ακριβώς. Ότι.
0: Ότι περιμένει. Τρέχουν, είναι εξελίξει. Βράδυ, τέτοιο.
1: Ωραία. Σου δίνουμε λίγο χρόνο λοιπόν. Μήπως έχει κάτι να ανακοινωθεί και τώρα εδώ. Πες αλεύρι, Βερβέλε, ο Πουέρτα σε γυρεύει σε λίγο
0: μακάρι,
1: αυτά.
0: Μου,
1: το Πουέρτα.
0: Εδώ στην πρώτη Ατλέτικο Μπαϊνά τι είχα πει. Να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια να πάρει τον Πουέρτα. Εξάντλησε περιθώριο.
2: Έχει πει την ατάκα, τη θυμάμαι χαρακτηριστικά. Όσο Πουέρτα είναι στην αγορά
0: και δεν κλείνει,
2: και δεν κλείνει ο Ολυμπιακός αυτόν έχει πρώτο στόχο.
1: Έχει μνήμη.
2: Είμαι τίμιος. Ελέφαντας.
1: Χαστάς.
3: Γεια σας. Γεια σου ρε γιγάντα.
2: Πού είσαι ρε μεγάλε.
4: Για να καταλάβω, χορεύουμε στους ρυθμούς του Βερβελέ τώρα. Όποτε θέλει, έρχεται, όποτε θέλει, βγάζει εμάς.
0: Πώς την έχεις δει. Αγόρι μου, αντί να λες, να σε αποδεσμεύσουν και νωρίτερα, πάει να πεις ένα καφεδάκι ωραίο στην πολύ όμορφη της πόλης της Θεσσαλονίκης. Θες να κάτσεις εσόκλειστος να περιμένεις εδώ μέχρι το τέλος. Κάτσε, από Ολυμπιακό λοιπόν.
4: Όχι.
0: Πώς δηλαδή.
4: Πες.
1: Όχι. Άσε,
0: κάνω κατασκοπία της ομάδας που είναι στην κορυφή. Θα βγάλουμε μια γκρίνια μετά.
1: Από τις 9.000 που είναι μέσα εδώ, λέει, 3.500 είναι από το Μεξικό, λέει.
0: Τι?
1: Από τις 9.000.
0: Μπλέξουμε αυτήν την ιστορία, δεν καταλάβει.
1: Με το Μεξικό.
2: Μεξικανός speaker τον ακούσατε στο δοκάρι του.
0: Τρομερή μετάδοση.
2: Του Χορμίγκα.
1: Όχι.
2: Τρελάθηκε.
0: Στον γκολ του, δεν έχει ακούσει.
2: Ποιο γκολ στο δοκάρι.
0: Τον γκολ του Ζώτα Σίλβα πρέπει να ακούσει.
2: Δεν τον έχω ακούσει.
0: Τον γκολ του Ζώτα Σίλβα. Τον γκολ του Ζώτα Σίλβα πρέπει να στο βρω.
1: Για να έρθει Τρίπολη.
3: Τι έχουν πει, λένε, τον βλέπετε, λέει, συναχωρημένο το παίχτη αυτό το Μεξικανό. Μετά τα πανηγύρια του Ολυμπιακού έφυγε μόνος του, περπάταγε μόνος του, λέει. Τον βλέπετε, είναι σταχωρημένος. Σπασμένες καρδούλες.
0: Δεν ξέραν το τέτοιο, ρε, το τελετουργικό εκεί που πήγαν περισσότερο στον κόσμο και τραγουδάγανε στο μυαλό του.
3: Μετά που σπάνε οι παίκτες.
0: Εντάξει, δεν ήταν.
3: Αυτό έφυγε μόνος του. Ήταν, λέει, τον βλέπετε, είναι σταχωρημένος.
0: Ήταν αγχωμένος πολύ, ρε φίλε. Ήταν αγχωμένος πολύ. Αλήθεια είναι.
3: Έχουν τελειώσει
2: μεξικάνικοι. Μεξικάνικοι τέτοιο
0: σου. Άκουσα, άκουσα.
2: Φίλησε την ανάπηρη.
0: Άκουσα, μπλάκου. Κάτσε, κάτσε γιατί παίζει πίσω ο ήχος του δικό μου.
5: Σέντρο ρεμάτε δε καβέσα δέντρο.
2: Εντάξει, ήρεμος είναι. Στην ευκαιρία του δικού.
0: Τα ονόματα θέλω να ακούσει το Σάλια. Άκου, άκου, άκου.
1: Επιτιδευμένο λίγο τον κόλ.
0: Άκου,
5: Del Olimpiaco Ζώτα Σίλβα. El portugués agradeciendo un fantástico servicio por derecha. Manolis, Saliakas.
2: Saliakas. Saliakas.
3: Τσακώ 10.
1: Αυτός ο τύπος τώρα είναι
3: εκεί. Αυτός τώρα έκανε έτσι για αστέρας ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, όχι.
1: Ήταν εκεί, όχι έτσι.
0: Δεν πήρα τα δικαιώματα.
1: Δεν είναι από αυτούς τους 9.000 που ήταν
0: στην Τρίπολη. Είναι τρομερό όμως. Τι αν κανένα πήρε τα δικαιώματα να δείχνει Ολυμπιακό τώρα.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Ωραίο.
1: Λοιπόν, κύριε Χαστά, περιμένεις κάτι.
4: Κάτι για σερβίτσιο έλεγε.
2: Σερβίτσιο, ναι. Σερβίτσιο, ναι. Σαλιάκα. Ναι.
1: Περιμένεις κάτι εσύ ως ΠΑΟΚ όσον αφορά τις μεταγραφές μέχρι τελευταία στιγμή. Έχουμε κάτι δηλαδή που έχουμε αγωνία και εκεί ή όχι.
4: Αγωνία, ο ΠΑΟΚ έκανε τη χάρη στον εαυτό του να διώξει κάθε αγωνία για ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε έχει την ευχέρεια να κάνει μέχρι τις 15 Αυγούστου, τις 15 Σεπτεμβρίου τις μεταγραφές του.
1: Σωστό και αυτό που λες.
4: Είναι κόλπο.
1: Τι τον νοιάζει τώρα, έχεις δίκιο. Αλλά περιμένουμε κάποια περίπτωση που θέλουμε να κλείσει άμεσα, που πρόκειται να κλείσει άμεσα και σε ποια θέση, αυτό θέλω να μου πεις κυρίως.
4: Κοίταξε, ένας είναι ο Ντιέγκο Κώστα που
1: ναι.
4: Θα έρθει τελικά από Πέμπτη και μετά, γιατί ζήτησε η ομάδα του, η Κράσνοντα, να παίξει ένα παιχνίδι ή τέλος πάντων τον έχει μαζί της σε ένα παιχνίδι κυπέλλου που είναι αύριο στη Ρωσία. Και μετά να ταξιδέψει για τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι κάτι που χαλάει το όλο deal, είναι τελειωμένο. Απλά ο παίκτης θα έρθει από την Πέμπτη και μετά, Πέμπτη Παρασκευή δηλαδή, για να περάσει τα ιατρικά και να ανακοινωθεί και επίσημα ο δανεισμός του για ένα χρόνο, με την οψιόν των 8 εκατομμυρίων ευρώ που έχουμε πει ότι θα έχει για το επόμενο καλοκαίρι. Εφόσον τελειώσει και τυπικά αυτό του Ντιέγκο Κώστα, ο ΠΑΟΚ θα κινείται μάλλον κυρίως και φορτσάρει για τη θέση του σεντερφόρ. Αυτό είναι η θέση, τη λέμε και πολύ καιρό άλλωστε, την ψάχνει όλο το καλοκαίρι. Ο Ντιαγέ ήταν αυτός που ήρθε ως η δεύτερη επιλογή, ενώ μαζί με το Μύθο υπάρχουν δύο σεντερφόρ αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Και ψάχνει όχι έναν ακόμα, τον βασικό του σεντερφό, δηλαδή
2: του Σλοβάκο
4: θα είναι
2: εκείνο.
4: Μια περίπτωση ποδοσφαιρική. Ο Σλοβάκος δεν προχώρησε, ο Σλοβάκος είναι ο της Μίτλερμπρο, έτσι.
2: Ναι, πώς το έλεγαν, μωρέ, Βασίλη, πώς το έλεγαν το Σλοβακό. Τον καλό τον παίχτη.
4: Πρέλετς. Ναι, αυτός.
2: Στρέλετς. Είχε γραφτεί για τον Παναθηναϊκό πριν κάτι χρόνια, ναι.
4: Πέρσι. Μπράβο, ναι.
2: Είχα χάσει. Είχα χάσει επεισόδια τώρα γιατί έλειπα. Ήμουν έξω και δεν είχα εικόνα.
1: Μιλάγκρο για τη φάση. Ναι.
4: Ναι. Έμεινε πίσω. Έμεινε πίσω η υπόθεση γιατί ο ποδοσφαιριστής. Θα απαντήσω εγώ όταν έρθει η ώρα, Διονύση μου.
1: Πρώτα απ' όλα, ο Χρυστάς ξέρει το γουλί, κοροϊδεύω. Αλλά πα περιπτώσει, εντάξει.
0: Θα έχουμε ξεκάσει μήνυμα φωτιά τώρα.
1: Τι.
0: Θα έχουμε προβλήματα. Όχι, ο Μυρότσος.
2: Από το φωτιά.
0: Ο Γουλής που είδε το μήνυμα, σου πει αν είναι φωτιά το μήνυμα. Είναι ή δεν είναι.
2: Είναι τώρα.
0: Είναι από όλα ο Μυρότσος.
2: Μπλέκουν τα πράγματα πολύ.
0: Στο ρόστρο σου.
2: Μπλέκουν τα πράγματα, φίλε.
0: Ξεφύγαμε.
2: Θα δούμε τώρα.
0: Τι κανό θέλατε.
1: Δεν χάρισαν κανένα.
4: Μα την πέσανε οι Μεξικάνοι.
0: Μετά.
4: Παιδιά, μην μπλέξει εκεί πέρα. Δεν είναι...
1: Το Βερβελέ, πέστε.
0: Δεν Μιγγέλ Τόρε.
4: Δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Μέλα που έλο.
2: Τι στελάτε, λαμποθιέντε.
1: Έλα, πάμε.
0: Που θα μα δίνουν τραγουδάμε κιόλα.
4: Πάμε. Αυτό το παλικάρι που δείχνετε, παιδιά, δεν είναι. Έχει αποχωρήσει από τι λύσει του ΠΑΚ εδώ και καιρό. Και ενημερώνω τον Κώστα που είχε χάσει τα επεισόδια ότι. Ένα θέμα που έχει με τους κοιλιακούς προσαγωγούς, τέλος πάντων, είχε φέρει δεύτερες σκέψεις στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που άφησαν πίσω αυτή την επιλογή.
1: Τον δείξαμε για να τον επειδή τον αναφέραμε νωρίτερα, Θοδωρή, γι' αυτό τον δείχνουμε. Ρε. Οπότε,
4: ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Καλά κάνεις και το εξηγείς στον Κώστα και όσους δεν έχουν χάσει το επεισόδιο. Ναι,
4: ναι. Βοηθάω το φίλο μου Κώστα να καταλάβει τη ροή των γεγονότων και ο ΠΑΟΚ κινείται για... Ποδοσφαιριστή πιο... Πώς να το πω τώρα... Μεγάλο όνομα ή τέλος πάντων σοβαρή περίπτωση που θα ηγηθεί της επίθεσης της ομάδας αφήνοντας τον Ντιαγέ και τον Μύθου ως δεύτερη και τρίτη επιλογή. Αυτός είναι ο στόχος του ΠΑΟ. Και από εκεί και πέρα, επειδή μου είπες για θέσεις... Δεν γίνεται τόσο ζεστή, δεν υπάρχει τόσο ζεστή δραστηριότητα, αλλά υπάρχουν τα κενά στο δεξί άκρο της άμυνας με τον Κένι να είναι ο μοναδικός εκεί. Βεβαίως υπάρχει μεσοβέζικη λύση του Ελουστόντο που παίζει και αυτός μπορεί να παίξει δεξί μπακ. Αλλά και στο χαφ που νομίζω ότι είναι μια θέση που μπορεί αυτή τη στιγμή να μην καίει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω... και η αρκετά την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Αυτό το εξάρι που λέγατε και εσείς νωρίτερα για τον Παναθηναϊκό, η έλλειψή του φάνηκε και στο χθεσινό παιχνίδι, στο Περιστέρι ασχέτως της νίκης του ΠΑΟΚ με 1-2. Ανασταλτικά ο Δικέφαλος έχει αρκετά προβλήματα, είτε σε σετ παιχνίδι, είτε σε transition δείχνει ότι δυσκολεύεται πολύ. Ο ΜΕΙΤΕ αργεί πάρα πολύ να επιστρέψει.
2: Εντάξει, σύμφωνα με τον Καπετανάκο και με τον Γουλή, δεν χρειάζεται εξάρι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Λες και είμαστε η Μπαρτσελόνα που έχουμε συνέχεια την μπάλα στην κατοχή μας και θα φάμε 5 φάσεις.
0: Ανάλογα με το πώς θες να παίξεις.
1: Σύμφωνα με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ πέρσι.
2: Εντάξει. Και είχε το πολυεργαλείο ρετάσο.
1: Ποιο?
2: Τον Πινέδα, ρε φίλε. Πατούσε και στο 6 και στο 8 και στο 10 παντού.
1: Εξάρι, τον Πινέδα δεν το λες.
2: Αυτό που λέει ο Θοδωρής, δώσ' μου τον Πινέδα να σου παίξω χωρίς καθαρό εξάρι.
1: Εξάρι δεν το λες.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ένας πολιτικός δεν το
4: σκάφει.
2: Δεν ακούω τίποτα, ρε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αυτό το πρόβλημα με εσένα, δεν ακούς.
2: Τώρα, η ΑΕΚ πώς παίζει.
1: Πώς παίζει.
2: Ποια είναι τα κεντρικά της χαφ. Πάρε τον γκολ από τον άξονα. Από τον Μπένι εχθές και χάσε 2 βαθμούς.
4: Ναι.
1: Έχει απάντηση. Την Τετάρτη δεν είναι.
2: Έβαλε 4, ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει.
2: Και είχε τον Γκάρι, που δεν είχε τον καλό. Για μένα ο Βιτάλης είναι καλύτερος. Με τον Βιτάλης και τον τέτοιον έπαιξε. Δεν έπαιξε με εξάρτηση.
0: Την Τετάρτη δεν έπαιξε με τον Βιτάλης.
2: Όχι, Βιτάλης έπαιξε χτες. Έπαιξε με τον Γκάρινεν και τον Ρουμάνο.
0: Θα δούμε πώς θα πάει η σεζόν.
2: Μια χαρά, ρε φίλε.
1: Εκεί που πάει τώρα.
2: Ανάλογα πώς προσαρμόζεται το πλάνο.
1: Εκεί που πάει τώρα η ΑΕΚ. Έχει ανάγκη.
4: Χαρακτηριστικά του Πινέδα.
2: Όχι, κανείς. Και τον Αριάγκα τον πήρε για να πάει στο Τσουλού, στη City, Ρεάλ και κούλουπού και θα πάει με 3 καφάκια. Τον έφερε τον Αριάγκα και να δει. Ωραία. Το πες.
1: Ήταν χρήσιμος θες.
2: Στο 1-0 τον θέλεις.
1: Αν και η Φυσιά και όχι η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ. Αλλά...
2: Έλεγε ότι διακόψαμε τον Θοδωρή για πολλωστή φορά. Συγγνώμη.
1: Αφού τον διακόψαμε στην παρέα μας και ο Αλέξης Σαββόπουλος. Που γιόρταζε χθες.
2: Του πάτε χρόνια πολλά, ρε Μάγκια.
1: Γεια σου, Άλεξ. Χρόνια πολλά, αγόρι μου.
4: Γεια σας, παιδιά. Να το διακόπτετε κι αυτό.
1: Και χρόνια πολλά και πρωτοπόρος, τι άλλο θες, αγόρι μου.
2: Εφτάδα φωτιά βλέπω.
6: Και έρχομαι, και έρχομαι, και έρχομαι.
1: Έλα, έλα.
2: Πο.
1: Ήμασταν ποτέ όλοι έτσι όπως είμαστε τώρα.
2: Κάποια
1: μια φορά
2: σε ένα
1: τραπέζι. Το έχουμε ξανακάνει.
4: Μια φορά ήμασταν, ναι.
2: Πρέπει να έχουμε ξανακάνει. Ναι, ήμασταν που ακουγόταν και το σκυλί.
1: Α, ήμασταν 8.
2: 7 είμαστε.
1: Με το σκυλί.
6: Μην το μνημονεύεις, μην το μνημονεύεις.
2: Και αρχίζει από δίπλα πάλι τα καυγά.
1: Άλεξ, περιμένεις. Θοδωρή, συνεχίζεις.
6: Περιμένω.
4: Ναι, είχα μείνει στο χαφ, το εξάρι που νομίζω ότι έχει ανάγκη ο ΠΑΟ προς το παρόν κινείται κυρίως για τον ΦΟΡ αρχικά και δεν ξέρω στην πορεία αν θα κινηθεί και για μέσο. Νομίζω κάπου εκεί είμαστε. Mm-hmm. Αν δεν κάνω κάποιο φοβερό λάθος, ναι, αυτές είναι οι θέσεις που έχουν μείνει κενές και με δεδομένο ότι πλέον δεν υπάρχει και Ευρώπη, έτσι.
1: Από εκεί πάω να ξεκινήσω. Λοιπόν,
4: παίζει ένα ρόλο αυτό.
1: Δεδομένο αυτό. Άρα, να πάμε λίγο στα ευχάριστα του ότι δεν υπάρχει Ευρώπη, αν μπορείς να βρεις ευχάριστα. Ότι δεν ξέρω οι ανάγκες πόσο πολλές είναι. Δηλαδή, για δεξιά που μου λες, ας πούμε τώρα, εντάξει, βάζεις Ελουστόντο, βάζεις και τον Χατζηδιάκο να σου καλύψει ένα κενό αν έχεις επιστήμη τον Γκένι. Θέλω να πω, δεν είναι και τόσο επιτακτική ανάγκη, αλλά σίγουρα η αναβάθμιση χρειάζεται στον ΠΑΟΚ, εφόσον ο στόχος του και θεωρώ αυτός είναι το πρωτάθλημα.
3: Εντάξει, πάντως, πριν το πει ο Θοδωρής, πρέπει να μετρήσει και τους αγώνες που έχει. Δεν μπορεί να μεγαλώσει ή να απλώσει πάρα πολύ το ρόστερ του. Ναι. Είναι λιγότερα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και λιγότερη επιβάρυνση. Mm. Δηλαδή, οι εβδομάδες του είναι πολύ κενές.
1: Εξάρι θέλει. Θέλει.
3: Θα πει ο Θοδωρής
1: που θέλει. Δεξιμπακ θέλει, για το Θοδωρή λέω. Ναι. Θέλει. Σέντερφορ θέλει. Παρότι χθες ο Ενδιαγέ ήταν
3: νομίζω...
1: πολύ καλός και έχει βάλει φοβερά.
3: Σέντερφορ φωνάζει.
1: Την πλάτη και αυτά, αλλά θέλει έναν ακόμα.
4: Σέντερφορ φωνάζει.
1: Ναι.
4: Ο Χαφ, πέραν ότι φωνάζει, που το είπα κι εγώ ότι έχει πρόβλημα εκεί ο ΠΑΟΚ, είναι η ιδιόμορφη περίπτωση τι, ότι ο ΠΑΟΚ έχει τώρα τον Μεϊτέ σε βασικά και το Σαρί που είναι πιο νεαρός, αλλά τραυματίες που θα επιστρέψουν κάποια στιγμή. Δεν θα είναι αιώνια. Κυρίως ο Μητέ βεβαίως, δεν όχι για το Σάρι. Ξέρω, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Εκεί δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ πάρει και έναν πολύ καλό χαφ που θα έπρεπε να έχει τώρα, αλλά δεν τον έχει, θα υπάρχει ένα μπλέξιμο εκεί πέρα.
1: Ναι.
4: Είναι μια... όταν υπάρχει ένα μάτς εβδομάδα, έτσι.
1: Εκεί θέλει διαχείριση.
4: Είναι μια δύσκολη απόφαση.
1: Σίγουρα.
4: Ναι, ναι. Και άντε πες για το δεξί μπακ, όντως, με ένα μάτς εβδομάδα, θεωρητικά μπορείς να το καλύψεις.
2: Βέβαια, μέχρι Δεκέμβρη, συγγνώμη, σε διακόπτω, έχει και τετάρτες κύπελλα. Έχει και 4 κύπελλα.
1: Περιορισμό. Με περιορισμό.
2: Τώρα, και να είναι, θα έχει και τετάρτη, δηλαδή, να τσουλήσει.
4: Τώρα μαζεμένα είναι τα κύπελλα.
2: Ναι, του Σεπτέμβρη κυρίως.
4: Δεν προλαβαίνει δηλαδή να καλύψει αυτό το, για αυτά τα παιχνίδια κάποιο κενό. Ό,τι είναι ό,τι ο ρόστερ υπάρχει τώρα, με αυτό θα πάει και στα παιχνίδια κυπέλου. Ασχέτως αν έχει 4 ομάδες Super League ΠΑΟΚ, άλλη μια φοβερή κλήρωση και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για τον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων.
1: Η αντίδραση του ερασιτέχνη, γιατί
4: είναι μια δύσκολη.
1: Που διαβάζω εδώ.
4: Ναι, και εγώ δεν το πολύ πήρα χαμπάρι, να σου πω την αλήθεια. Χθες το είδα. Είναι μία... Τώρα, πραγματικά δεν ξέρω αν είναι λάθος ή οτιδήποτε. Υπήρχε ένα πρόμο βίντεο του συνδρομητικού της Κοσμοτέ για τα μάτς του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Το είδα σήμερα το είδα κι εγώ. Το οποίο έχει, ρε παιδί μου, το Μεντιλίμπαρ, το σήμα του Ολυμπιακού, το σήμα της UEFA, bla bla bla. Και έχει από πίσω να ακούγεται τον ήχο του, ναι, από το Καρεσκάκι. Και έχουν βάλει ένα σύνθημα,
2: υβριστικό σύνθημα για τον ΠΑΟ.
4: Φωνάζει πεντακάθαρα, ρε παιδί μου.
2: Για δυστυχώς να σας πω ότι...
4: Για τις μανούλες μας. Για τις μανούλες μας.
2: Δεν ξέρω αν
3: έχει δει. Όχι, το έχω δει.
2: Μιλάμε, εγώ τρελάθηκα όταν το
1: άκουσα. Ακού.
2: Λέω, δεν γίνεται.
3: Τρελάθηκα. Είναι επίσημο τώρα ή το έχουν φτιάξει τίποτα μοντάζ.
2: Επίσημο. Άκου να σου πω ότι...
3: Έπαιξε.
2: Είναι πολλά, δεν ξέρω αν έχει γίνει στο συγκεκριμένο. Είναι πολλά κανάλια που θα το ξέρετε και εδώ, εντάξει, που υπάρχει,
0: πολλά βίντεο που στείνονται πλέον μέσω AI. Σε ποια λογική? Έχουμε κόψει 10 πλάνα από εξέδρα. Από εξέδρα.
3: Στην αποθήκη.
0: Βρίχτα. Τα λοιπά. Και δίνει 5 εντολές, λες αυτό, βάζει ένα σπικάζ.
1: Ναι, έχω μια ένσταση όμως γιατί εδώ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, όσοι κάνουμε τρέιλερ.
0: Δεν συζητάμε σου. Και εγώ θα με
1: ελπίδα.
0: Ρε, θα με ενοχλούσε, σου λέω.
3: Όχι, μου στέλνει,
1: δεν θα
0: το άκουσα εγώ. Σε μένα
1: και στον Μιρότσο και σε όλου και τα ακούμε.
0: Σου λέω, το άκουσα εγώ.
1: Όχι, εσύ το άκουσε στον αέρα.
0: Δεν έχει να κάνει, απαράδεκτο είναι.
1: Εμεί το ακούμε πριν βγει στον αέρα. Άρα το τσεκάρω εγώ, ο Μιρότσο, ο Σαούλη.
3: Ακόμα και η AI να έχει περάσει, κάποιο πρέπει να φύγει στο τέλο.
2: Και ένα να ακούσει.
4: Κάποιο πρέπει να το ακούσει.
3: Ακόμα και να παίξε μια φορά δεν το κόψανε.
0: Εντάξει τώρα. Εδώ είναι γιατί...
4: Δεν ξέρω αν το κόψαν μετά. Εγώ το είδα στο Twitter, ναι. Στο X. Δεν το είδα live.
2: Πάντως... Εγώ όταν το είδα, γιατί.
4: Είχε αρχίσει από
2: εγώ το. Πρώτα το είδα και
0: στην
2: εγώ στο X.
0: Είναι, ρε, στην κλήρωση.
2: Το είδα στο X. Όταν το είδα, νόμιζα ότι έχουν κάνει μοντάζ, ναι. Αυτός που το ανέβασε και ότι, ναι. Είναι ψεύτικο. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είναι αληθινό. Δεν το έχει δικό στα.
0: Αυτό σας κοιτάω έτσι τόση ώρα.
2: Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είναι αυτό.
0: Γι' αυτό σας κοιτάω τόση ώρα.
2: Τώρα είπαμε.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε για να παράσταση.
1: Πάντως για να το σβήσω λίγο, να ξέρετε ότι
3: πάντα... Θα κάνεις το μεντιλίμπερ να κάνει τον κόσμο.
1: Να ξέρετε ότι πάντα εδώ
0: κρύβεται... Να κάνω εγώ το λιοντάρι που βγαίνει και να κάνεις τον κόσμο.
3: Κάποιος να κάνει το λιοντάρι.
0: Λιοντάρι είναι μέρα, λάβω.
1: Απλώς για να το σβήσω λίγο, γιατί εντάξει, ωραία είναι να λέμε τι κάνανε οι αλήτες και αυτά και εκείνα και να τους ρίξετε και αγωγές και τέτοια.
2: Όχι, δεν λέμε κάτι.
1: Όχι, δεν το λέμε εμείς. Αλλά λέω και στο chat το έχουν αναφέρει και τι και μου το έστειλε και ένας φίλος να ρωτήσω το Θοδωρή επί τούτου. Να ξέρετε, δεν κρύβεται και καμιά θεωρία συνωμοσίας πίσω και τίποτα περίεργο. Όχι. Να ξέρετε, είναι μια βλακεία που έγινε από κάποιον.
2: Ανθρώπινο λάθος.
0: Κάποιος έχει κάνει γκέλα.
1: Προφανώς είναι σοβαρό λάθος. Ναι.
3: Δεν έγινε θελημένα.
4: Αλλά είναι πολύ χοντρό.
1: Είναι χοντρό.
2: Είναι βαριά γκέλα. Είναι μεγάλη γκέλα.
4: Αλλά είναι πολύ χοντρό. Ναι. Πολύ χοντρό λάθος.
3: Χοντρή γκέλα, ναι, αυτό.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, θα τα βρουν, πιστεύω, να τα κουβεντιάσουν εκεί τα πράγματα, γιατί όντως είναι λάθος και μεγάλο λάθος. Αλλά τέλος πάντων, προχωράμε. Κάτι άλλο, Θοδωρή, τι έχουμε?
4: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ έχει τετάρτη παιχνίδι κυπέλου με τον Όφη στην επανάληψη του περσινού τελικού της διοργάνωσης. Ώρα 10 και 4, Ελλάδος.
2: Έπος, ναι. Άστο. Λες και παίζει Πριμέιρα Λίγκα.
4: Επικό.
2: Πόρτο Πορτιμονένσε.
4: Ναι.
0: Τετάρτη.
2: Πού?
3: Τετάρτη 10 και 4.
4: Στην Τούμπα. Στο Τετάρτη 10 και 4, ναι.
2: Στην Τούμπα.
3: Όφη δεν είχε επιστροφή.
0: 12 ώρα εκπομπή εδώ, 2 ώρες κύπελο.
4: Όφη νομίζω έμεινε εδώ, έμεινε Θεσσαλονίκη.
3: Και θα μείνει και μετά τον ΠΑΟΚ.
0: 2 ώρες εκπομπή, Τετάρτη πάμε.
3: Δεν έχει πτήσει.
1: Για βράδυ λες.
0: Κύπελο, τι.
1: Κύπελο.
0: Α, έλα Ολυμπιακός.
3: Δεν έχει πτήσει η Θοδωρή, λέω, μετά το μάτς.
0: Θα έχει παίξει ΑΕΚ με τον Νέστο από εδώ.
4: Ναι.
2: Άκου τον Σατανά πάλι.
1: Θες εδώ.
0: Τι.
1: Θες εδώ.
0: Άμα μου πεις θα έρθω.
2: Ναι, ρε φίλε. Γιατί είσαι professional.
1: Αν θέλει ο κύριος Σαούλης, το κάνω.
2: Πότε, ρε.
1: Τετάρτη.
0: Κύπελο, Ελλάδας. Εδώ, όλο το ενδιαφέρον εδώ.
3: Είναι φωτιά η αγωνιστική.
0: Έτσι ξεκινάμε. Τι φωτιά, Λίκ Φέις, θέλετε τον πέντε αγωνιστικό. Κύπελο τώρα
1: Ολυμπιακός
0: το έχει φτιάξει από εκεί. Πάνε του μιλάει τώρα ο Γκαγκάτσα. Δηλαδή, ο Βασίλης ο Μιρότσης είναι ένα άνθρωπο που έκανε ένα. Πώς το λέει εδώ, πώς το κάνει εδώ το case study με το Σαούλη, το αθλέτικο.
1: Ναι. Κάτσε ρε.
0: Πες του, άσου κάτι. Πάμε μια μέρα για φαγητό. Πα που μιλά μόνο στο Θωμάιδη, οκ, εντάξει. Εδώ δεν πάρθει. Μα την Γκαγκάτσα να ακούσει, αλλά εδώ. Ωραία θα σε αντιμετωπίσουμε. Γουλή σα πει τα δικά του. Σου για τον πατέρα σου, όμορφα και ωραία.
3: Για τον πατέρα
0: σου. Θα τα βρούμε όλα. Θα κάτσουμε στο τραπέζι, πάμε να φάμε
2: και μετά. Τον ίδιο έχω να πω.
0: Απευθύνουμε... Τι, στο ωραίο ρε παιδί μου, κουβέντε, ωραίο.
2: Αλλά ήρεμος.
0: Παράγοντα, έμπειρος είναι. Ήρεμος. Λοιπόν. Πες τις 5 ιδέες τώρα εκεί. Βοηθήστε λίγο στην κατεύθυνση αυτή.
2: Τι να πω.
0: Ναι, γενικά. Το κύπελο αυτά τώρα. Δηλαδή, League Face τώρα με 4 αγωνιστικές και ένα ρεπό. Γελάει κόσμο, δε φίλε τώρα. Τι League Face 4 αγωνιστικές και ένα ρεπό. Δηλαδή, αν μαζέψει 12 από του άλλου 9 ισοβαθμία, αν βάλει περισσότερα, λιγότερα. Γκολ αβερέτζ και τέτοια.
3: Είναι άδικο για τον Παναθηναϊκό, γιατί για ένα γκολ δεν πήγε τελικό.
2: Φίλε, χάσαμε την ευκαιρία.
0: Δεύτερο μπέντε. Και τον Παναθηναϊκό, α το κάνει τώρα. Για να τα λέμε.
3: Ένα γκολ στην καβάλα.
0: Για να τα λέμε τώρα για τον Παναθηναϊκό.
2: Θα γράφουν δημοσιεύματα τη εποχή.
3: Ανέφεραν ότι ο Παναθηναϊκός ήταν για
0: τον. Θα βγάζει το AI, ρε παιδιά. Όπω έλεγε ο Κώστας Γουλής στην εκπομπή back to back.
2: Δύο δοκάρια είχα, φίλε. Ένα με κότσιρα.
3: Και θα λένε τότε τα εγγόνια των εγγονιών. Θυμάσαι το 2025 που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός από τον τελικό. Και ένα γκολ στην καβάλα.
0: Εγώ ξέρω πάντως ότι ο Ράφα Μπενίτεθ δικαιώνεται. 11 μεταγραφές έλεγε.
1: Α, πω, θα πει Ολυμπιακό τίποτα σε λίγο ή όχι. Γιατί βλέπω κατάσταση καθυστερήσεων. Φτάσαμε παρά 20.
2: Ο Ράφα Μπενίτεθ ήθελε 11 βασικούς, Διονύση. Και είναι κοινό τα project, ο Γιάνγκουσιτς, ο Αντίνο, ο Τετέι να πάνε στα σκουπίδια.
0: Δεν έχει πέσει πολύ έξω.
2: Καλά, ναι, βέβαια.
1: Πω, με την υποσημείωση εδώ.
2: Ο Σουρικό του... Απαταιώνα αυτό.
0: Όχι, ρε, εσύ τώρα με τον Πενίτσα.
1: Να πω, τελειώσω λίγο.
0: Ένα δώμα, μια ιστορία.
2: Ναι.
0: Μη άκουε. Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω. Είσαι σε μερικού χαρακτηρισμού, ειδικά με του προπονητέ. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Ο συγκεκριμένο.
0: Είναι δύο προπονητέ που παίζουν στο Netflix, ρε φίλε. Παίζουν και δύο προπονητέ.
2: Και να μείνουν εκεί που είναι. Γιατί αυτό είναι
0: δεν
2: για
0: τον Ιωάννη. Δεν έφερα εγώ ρε φίλε, πάνε ακούσε με
2: αυτό. Λάθος. Ο Γιάννης Αλαφούζος.
0: Δεν είναι λάθος, δεν είναι λάθος. Έφερε τον προπονητή με το μεγαλύτερο βιογραφικό στην Ελλάδα.
2: Δεν είναι λάθος.
0: Αγόρι, μάλλον λέω.
2: Του Τερίμ
0: το βιογραφικό.
2: Το λάθος ήταν που έδειξε.
0: Τερίμ είναι λάθος. Του Τερίμ είναι λάθος.
2: Το άκου.
0: Που διώχνει τον Γιωάννη, δεν είναι λάθος.
2: Το λάθος είναι που διώχνει τον Γιωάννη.
0: Τι να κάνω εγώ.
2: Ωραία. Το λάθος είναι που διώχνει
0: τον Γιωάννη.
2: Όταν όμως αποφασίζει να διώχνει τον Γιωβάνοβιτς.
0: Θες να με ακούσει λίγο.
2: Και σου λέει φέρνω τον Φατίχ Τερίμ. Λες. Φέρνει έναν πρωταθλητή, ρε παιδί μου. Οκ. Στη σκέψη δηλαδή, ο αντικαταστάτης του Γιωβάνοβιτς του Μπενίτεθ είναι λάθος γιατί δεν το έχει ψάξει το θέμα. Να δει ότι το έχει παρατήσει χρόνια.
3: Ναι.
2: Γιατί το έχει παρατήσει χρόνια. Αυτό
0: θα
2: είναι το λάθος.
0: Κάτι άλλο τώρα.
2: Ναι,
0: γιατί
2: αλλά όταν
1: είναι σε μια διάρκεια. Παιδιά, κουβεντιά σα θέλετε. Δεν
2: πολύ,
1: έχουμε
2: πολύ,
1: και
2: δευτερόλεπτα.
1: Και δέσμευση. Όχι, εντάξει. Πάμε μέχρι τι 9 σήμερα.
0: Είμαι ξεκουρασμένο από το σκυρίτιδα.
1: 3 hours later.
0: Για σένα δουλεύω. 10 δευτερόλεπτα θα δώσουμε, σε παρακαλώ.
1: Τι είναι αυτό τώρα. Πόσο θα κρατήσει ακόμα αυτό.
0: 10 δευτερόλεπτα.
1: Ο διάλογο. 10 πάμε. 10 δευτερόλεπτα.
0: Να το απαντήσω μόνο σε αυτό.
2: Πάμε.
0: Δεν είπε κανεί στο Ράφα Μπενίτεθ ότι έχουμε ζήσει στραματσόνι. Το ζήσαμε στο στραματσόνι. Και τα ταγκώματα κιόλα. Πάμε παρακάτω.
1: Χαστά.
0: Είναι παρατέταρτο.
1: Τέλος. Σε μένα το λες.
0: Έλα, πάμε.
2: Μπορεί να διαγώ τίποτα.
1: Λοιπόν, donation.
2: Μπορούμε να κάνουμε παράλληλη συζήτηση.
1: Donation, Μάνουε στέλνει μήνυμα. Τον ευχαριστούμε για το donation. Μόρφινε κι άλλο χαστά. Τέλος, διακοπές.
3: Πες μας για μπατατούδι, εσύ, χαστά.
1: Συνεχίζω τα φιλιά μου στην πιο. Στον πιο βαθιστόχαστο ΠΑΟΚΤΖΙ. Τι λέει. Βαθοπαοκτζίδικη παρέα. Εντάξει, οκ.
3: Βαθοπασοκτζίδικη.
1: Πασόκ, λέει. Λέει και το Πασόκ μέσα. Οκ, το δέχομαι.
7: Πασόκ ηλεκτροσόκρε.
3: Έτσι, μπράβο. Πάμε.
1: Υπάρχει κάποιο δημοσίευμα από Βραζιλία για κάποιο παίκτη επιθετικό, μου έλεγε τώρα ο φίλος, αλλά το χάσα. Συγγνώμη τώρα τον αδερφό μας που μας έστειλε το μήνυμα. Έχεις ακούσει κάτι για κάποιο συγκεκριμένο όνομα για επιθετικό, κυρίως με ενδιαφέρει. Και να κλείσουμε αυτό. Όχι.
7: Όχι.
1: Ωραία. Περισσότερα όχι. Αύριο όχι. Για αυτό το θέμα.
7: Αυτό που ήθελα να ολοκληρώσω ήταν ότι πολύ πιθανό να πάρει τα πρώτα λεπτά συμμετοχή στην Τετάρτη ο Γκρέσιτς, ο Σέρβος.
1: Ωραία. Θοδωρή, σε ευχαριστώ και για την κατανόηση στα παιδιά εδώ πέρα για το νοικιαγωγείο. Ευχαριστώ πολύ.
3: Γεια σου, Θοδωρά.
1: Γεια σου, Θοδωρή μου.
7: Γεια σου, Θοδωρά.
0: Θοδωράρα, γεια σου, αγόρι μου.
1: Λοιπόν, Άλεξ, σε σένα ο λόγος.
8: Γεια, Βασίλη.
1: Πρώτη θέση, ο Άρης. Λέγαμε χθες στην εκπομπή, γιατί να το πιάσουμε από εκεί, ότι μια κανονικότητα έχει έρθει στην ομάδα, τουλάχιστον όσον αφορά τη διαχείριση του υλικού που κάνει ο Γρηγορίου.
8: Κοίτανε, εγώ βλέπω, Βασίλη, μια φοβερή ποιότητα μεσοεπιθετικά. Υπάρχουν επιλογές για όλα τα γούστα, υπάρχουν παίκτες που μπορούν να υποστηρίξουν πολλούς σχηματισμούς και έχω την αίσθηση ότι όλοι αυτοί όταν βρεθούν μεταξύ τους, ο Άρης τουλάχιστον στα παιχνίδια εξαιρώντας Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ ΠΑΟΚ θα έχει πάντα ένα προβάδισμα. Πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα βρίσκει τον τρόπο με την ποιότητα που διαθέτει μεσοεπιθετικά να τα καθαρίζει αυτά τα παιχνίδια, όπως καθάρισε και το χθεσινό με τον Όφη, ο οποίος ήταν ένα πολύ υψηλότερο εμπόδιο προφανώς από αυτό της πρεμιέρας κοντρά στην Καλαμάτα. Μια πολύ καλύτερη ομάδα, με πολύ καλή ψυχολογία, με καλό υλικό, καλό προπονητή, δουλεμένη ομάδα. Αλλά ο Άρης την κέρδισε και την κέρδισε και σχετικά εύκολα και θα μπορούσε να κάνει για ένα πολύ πιο καθαρό σκορ. Νομίζω ότι η ικανότητα του Άρη και το ταβάνι του κατά κάποιο τρόπο θα φανεί σιγά σιγά στα ντέρμπι που έρχονται τις επόμενες δύο αγωνιστικές. Αρχής γενομένης του αγώνα με την ΑΕΚ, την οποία τη βρίσκει μετά από μια ισοπαλία εκτός προγράμματος και απώλεια δύο βαθμών, άρα με την υποχρέωση να κερδίσει το γήπεδο της το Σάββατο, υποδεχόμενη τον Άρη, και αμέσως μετά πηγαίνει για το τοπικό ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ και αμέσως μετά έχει ένα άλλο παιχνίδι. Επίσης τοπικό ντέρμπι με τον Ηρακλή για να κλείσει στο γήπεδό του αυτή την πρώτη πεντάδα αγώνων πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος για τα μάτς της Εθνικής. Ο πρώτος στόχος να κάνει το 2-2 επιτεύχθηκε. Αυτό του δίνει ηρεμία, του δίνει ασφάλεια, του δίνει χρόνο, του δίνει αυτοπεποίθηση. Κτίζει λίγο ξανά και μια πληγωμένη σχέση με τον κόσμο από πέρσι. Θυμίζω ότι στα τελευταία παιχνίδια πέρσι ο κόσμος είχε απομακρυνθεί από το γήπεδο. Εγώ να σας πω την αλήθεια για να κάνω και τη γέφυρα. Χθες περίμενα λιγότερο κόσμο στο Βικελίδη.
3: Πόσο είχε?
8: Είχε καμιά 8-9 χιλιάδες σίγουρα.
3: Μια χαρά είχε.
8: Μπορεί να έγινε στο και 10. Ήτανε, ναι, εγώ ήμουν πιο απεσιόδοξος. Θεωρούσα ότι και με τα ακριβά εισιτήρια, γιατί υπήρχε και η δυσαρέσκεια για το ακριβό εισιτήριο στα πέταλα, ότι όλο αυτό μπορούσε να φέρει λιγότερο κόσμο στο γήπεδο. Τελικά και περισσότερο κόσμο είχε και ο κόσμος, παρασυρώμενος και από την εικόνα της ομάδας, μπήκε στην εξίσωση και είχε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Δηλαδή ήταν ωραίο αυτό που είδαμε χθες ο Βικελίδης. Εντάξει, βοήθησε φυσικά και το γρήγορο γκολ, δεν το συζητώ. Βοήθησε και ότι το πέτυχε και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό, ο Μανού Γκαρθία. Αλλά φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι το κλίμα πάει να αλλάξει. Και στο εσωτερικό της ομάδας είναι καλό. Το βλέπεις πώς πανηγυρίζουν, πώς πηγαίνουν στον κόσμο, πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αμέσως μετά στα social media. Δηλαδή υπάρχει αυτό, για να επιστρέψω στο αρχικό, στην αρχή τοποθέτηση, Βασίλη, αυτή η αίσθηση μιας κανονικότητας σε αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές, αυτό το ξεκίνημα της σεζόν.
1: Αυτή η κανονικότητα μπορεί να γίνει και πιο έντονη μέσα από νίκες. Το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές και εδώ, και αυτό επιτυγχάνει τώρα ο Γρηγορίου για αρχή και βλέπουμε συνέχεια. Θέλω να μου πεις μια κουβέντα, γιατί ποτέ δεν με έχεις απογοητεύσει το κομμάτι αυτό σίγουρα, ποτέ, στις μεταγραφές. Τι περιμένουμε εδώ από τον Άρη να κάνει, χωρίς Ευρώπη εννοείται αυτή η ομάδα, άρα και πιο αργά μέσα στο Σεπτέμβρη.
8: Ναι. Πριν πάω στις μεταγραφές, απλά μια ατάκα να πω ότι ο Φαμπιάνο έχει αιμάτωμα στο μυρό από μια γονατιά. Δεν είναι δηλαδή τόσο σοβαρός ο τραυματισμός. Βέβαια είναι πολύ μικρό το διάστημα μέχρι το Σάββατο. Θα δούμε. Πέμπτη, Παρασκευή, τελευταία στιγμή. Είναι αμφίβολος πάντως για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, αλλά δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός. Αλλά όλη αυτή η ανησυχία, το γεγονός ότι δύο φορές έπεσε κάτω στο χορτάρι και ανησύχησαν όλοι στον πάγκο του Άρη, έχει ανοίξει μια κουβέντα για το αν ο Άρης χρειάζεται έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό και αν θα πάρει κάτι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, νομίζω θα είναι ένας παίκτης εκεί. Δηλαδή ένας παίκτης στο κέντρο της άμυνας, δεν έχει άγχος, 15 μέρες έχει μπροστά του για να το κάνει. Νομίζω ότι σκαλίζει την αγορά ήδη από χθες. Αν βρει κάτι που του ταιριάζει, οτιδήποτε, μπορεί να είναι ένας δανεισμός, μπορεί να είναι κάποιος που δεν υπολογίζεται, αλλά να είναι λίγο πεζούμενος και ενεργός, νομίζω ότι ο Άρης θα την κάνει αυτή την κίνηση και στις επόμενες μέρες το βάρος όλο θα πέσει στην αποχώρηση κάποιων ποδοσφαιριστών. Από όσο μπορώ να μεταφέρω, έχει δοθεί εντολή στο Ρέγες, αγαπητέ Ρούμπεν, αν μπορείς 5-6 παίκτες να τους αποχωριστείς. Γιατί αυτή τη στιγμή το ρόστερ αριθμεί 35.
1: Σωστό.
8: Εντάξει. Άρα λοιπόν, 5-6 παίκτες θα γίνει προσπάθεια να αποχωρήσουν.
1: Και αύριο μέρα είναι και μάλιστα μεγάλη όσον αφορά τη διάρκεια των εκπομπών και για μεταγραφές. Οπότε θα τα κουβεντιάσουμε αύριο περισσότερο. Αλέξη, μου σε ευχαριστώ. Λοιπόν, Βερβελές απευθείας. Έχω πάρει και παρατασούλα, δεν ξεφεύγεις. Ένα πενταλεπτάκι. Οπότε πάμε για ένα τετάρτο Ολυμπιακό.
2: Έτσι.
1: Σου έδωσα όσο περισσότερο μπορούσα. Είμαι κύριος. Ναι.
2: Σ' ακούω.
1: Τι να με ακούσεις, για πουέρτα.
2: Κύριος, πάντα είσαι κύριος.
1: Εντάξει, για πουέρτα.
2: Speak.
1: Τι γίνεται. Speak now. Speak το έχει πει ο Μήνος.
2: Ναι.
8: Speak.
2: Λοιπόν, ρετρό δεν κάνω τι έχει γίνει στις τελευταίες μέρες στο θέμα του Πουέρτα. Μια περίληψη θα κάνω.
1: Όχι, ότι,
2: όχι, είναι ο παίκτης που έχει ξεχωρίσει πιο πολύ από όλους τους χαφ που έχει δει ο Ολυμπιακός, έτσι. Τώρα, ο Ολυμπιακός όλο αυτό το διάστημα, χθες το βράδυ ας πούμε, αυτό που διέψευδε ήταν για συμφωνία με την Ρασίκ Σαντατέρ για το θέμα του Πουέρτα. Υπάρχουν δύο εξελίξεις. Έχει πει ότι δίνει τη ρήτρα στην Ρασίνγκ Σαντατέρ και μετά μια δήλωση του πρόεδρου του Ολυμπιακού ότι η Μπενφίκα που την κοιτάζει. Η Μπενφίκα δεν έχει προχωρήσει για την ώρα με τον Πουέρτα. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί, εγώ θα πω όχι μόνο μέσω Νότιχαμ, ακόμη και να την κάνει απευθείας την μεταγραφή, αν είναι δηλαδή εφικτό, δηλαδή τα λεφτά είναι αποφασισμένος να τα δώσει. Και έχουμε αναφέρει πλήρως το θέμα Πουέρτα, πώς το έχει στο μυαλό του. Δηλαδή, ο Πουέρτα, ο ενδιασμός που έχει, είναι ότι είναι σε ένα πρωτάθλημα ισπανικό. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι παροπλισμένος, ξαναλέω. Δεν είναι Βάργκας, ο οποίος ήταν εκτός προπονήσεων της Σεβίλης. Παίζει στη Racing Santander, έπαιξε και βράδυ Σαββάτου. Ήταν χθες το πρωί, έκανε ατομική προπόνηση. Δεν ισχύουν κάτι προϊόν φωτομοντάζ που κυκλοφόρησαν ότι υπήρχε ιδιωτική πτήση από τον Σαντατέρ για τον Νότιχαμ να πάει να υπογράψει και να ολοκληρώσει
9: και
2: τη μεταγραφή του
9: μέσα εκεί. Ναι, ναι.
2: Είναι...
9: Τι μόντα είναι αυτή τώρα.
2: Εντάξει, ο Ολυμπιακός όταν έχει χρειαστεί τελευταία στιγμή τη δουλεύει τις ιδιωτικές πτήσεις, δηλαδή και με τον Μαρσέλο θυμίζω και έρθει με τέτοια. Και έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα είναι πολύ πιθανό να ξανασυμβεί αυτό γιατί όλα πάνε για το τέλος.
1: Διονύση, τα λεφτά δεν ήταν το πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω στο θέμα αυτό. Ήταν η βούληση του παίκτη, το λέω καλά.
2: Η βούληση του παίκτη, εντάξει, ο παίκτης δεν
1: έχει αλλάξει αυτή.
2: Ο παίκτης δεν ήταν άκου να δεις κάτι. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις
0: κάνει ένα μασάζ. Πώς να το κάνουμε τώρα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα ήθελε να έχει μπει στο Champions League. Θες να το πω διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός έχει ένα όπλο αυτή τη στιγμή, με βάση τουλάχιστον αυτά που βγαίνουν και από το εξωτερικό όσον αφορά τα ranking, όλα αυτά. Αν ο Ολυμπιακός πάρει το πρωτάθλημα φέτος στην Ελλάδα, είναι πολύ πιθανό του χρόνου να είναι στο Champions League. Για μένα, σε ένα παίκτη που θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό, του δίνει μια προοπτική να πάω να πάρω ένα πρωτάθλημα και να είμαι χωρίς προκριματικά στο Champions League του χρόνου. Όλοι γουστάρουν να παίζουν εκεί.
1: Το έτσι. Οποίο λογικά δεν θα πετύχει η Νότιγχαμ. Να, ας πούμε, ένα υπέρ.
0: Ναι, η Νότιγχαμ πέρσι ήταν στην Ευρώπη. Φέτος δεν είναι.
1: Ναι. Και Champions League λογικά δεν θα είναι.
0: Είναι μια ομάδα η οποία δύσκολα δείχνει ότι και φέτος θα πάει να μπει σε εξάδα, εφτάδα στην Αγγλία.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, έχει ξεκινήσει με δύο αποτελέσματα. Πήρε ένα βαθμό προχθές στη Λίβερπουλ. Είχε την εντός έδρας νωρίτερα από τη Λίτς. Δηλαδή, να σου πω ότι εκεί είναι θέμα μασάζ.
1: Αν η Μπενφίκα δίνει τα λεφτά όμως αυτά, για δεν ξέρω αν τα δίνει.
0: Νομίζω ότι θα πήγαινε εκεί. Η Μπενφίκα τη βλέπει καλύτερα για πολλούς λόγους. Δεν είναι και κακό να το παραδεχθούμε αυτό. Έτσι, δηλαδή, καταρχήν, ο ίδιος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού το επισήμανε. Δεν θα πούμε. Δηλαδή, εγώ στο μυαλό του οπαδού που βλέπει εδώ και μας παρακολουθεί, ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι νούμερο ένα ομάδα στον κόσμο και να μην μπορεί να βλέπει καμία άλλη ομάδα οποιοδήποτε παίκτη μπορεί να γίνεται πρόταση. Έτσι. Τώρα. Ο Ολυμπιακός έχει λοιπόν.
1: Μια απάντηση σε ένα φίλο.
0: Ναι.
1: Ναι, λέω είτε η Νότιγχαμ είτε ο Ολυμπιακός. Εγώ δεν το ξεχωρίζω. Ο κύριος Μαρινάκης είναι υπεύθυνος για τα δύο. Δεν έχει θέμα να τα δώσει ή το ένα να λέει το άλλο. Δεν ξέρω πώς θα γίνει το deal τα λεφτά.
0: Το
1: πρόβλημα
0: σενάριο,
1: είναι η βούληση του παίκτη, αδερφέ.
0: Το ιδανικό σενάριο είναι τον πάρει ο Ολυμπιακός απευθείας τον παίκτη.
1: Ναι,
0: για πληρώσει παραπάνω από 16.
9: Συγγνώμη, πριν από λίγες μέρες ο Ολυμπιακός απευθείας δεν πήγε να παντά δώσει.
0: Ναι, απευθείας πήγε να τον πάρει. Αλλά ουσιαστικά.
1: Στο μήνυμα παντάω, κατάλαβα.
0: Υπάρχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις. Το σκέφτεται και το ξανασκέφτεται το παίκτη. Εγώ όσο βλέπω όλη αυτή την ατμόσφαιρα λοιπόν, δεν μπορώ να στηριχθώ μόνο εκεί. Ο Ολυμπιακός τι έχει κάνει, έχει απλά ξεκλειδώσει την ιστορία που θα έπρεπε να τρέχει να την κάνει σήμερα π.χ. με τον Ζώτα Σίλβα να κάνει μεταγραφή στον Ολυμπιακό και να έχει μία θέση ιδανικού ακόμα από την Νότιγχαμ. Ναι. Είναι ένα βασικό όπλο αυτό. Είτε αυτό είναι ο Πουέρτα, είτε είναι, όπως έγραψαν στην Αγγλία, ο Ντομίνγκες που δεν είναι και στην πρώτη γραμμή του Γκλάστερ στην Νότιγχαμ. Ναι. Λέω. Δεν λέω ότι θα έρθει ο Πουέρτα, θα έρθει ο Ντομίνγκες. Έτσι απλά λέω ότι κάποιος θα έρθει πάντως. Ο Ολυμπιακός κάθε θα πάρει. Αυτή είναι η άποψή του. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει διαψεύσει σήμερα ο Ολυμπιακός για τον Βάργκας και τον Χιλ. Για τον Χιλ έχουμε πει ότι παρότι είναι ένας παίκτης που αρέσει τον προπονητή. Όπως είχε επισημάνει από την πρώτη εκπομπή στην επιστροφή μας στη δράση ο Βασίλης Μυρότσος, οι αριθμοί του είναι αυτοί οι οποίοι προβληματίζουν. Δηλαδή δεν έχει τα τρελά στατιστικά.
9: Δεν έχει γκολ, δεν έχει ασίστρε, παιδί μου.
0: Ναι,
9: εξτρέμ είναι ήταν, πολύ χαμηλά.
0: Ήταν και λίγο επιρρεπή στους τραυματισμούς πέρυσι. Πάντων, υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Και ο ίδιος πάντως είναι στην Τζιρόνα, είναι στη γενιά Ουναή και λοιπόν δυνάμεων, οι οποίοι προσπαθούν έστω και τελευταία μέρα να απεμπλακούν από μια ομάδα η οποία συνεχίζει στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα στόχος του Ολυμπιακού για εξτρέμ και εκεί που έχει εστιάσει και ο πιο εφικτός για να την κάνει τη δουλειά ακόμη και απόψε είναι ο Πάμπλο Γκαρσία της Μπέτις. Αυτός δηλαδή βλέπω ότι είναι η πιο εφικτή περίπτωση. Είναι ένας νεαρός 20-21 εξτρέμ, ο οποίος παίζει βασικός. Φέτος δηλαδή με την Μπέτις έχει παίξει τρία μάτσες και βάλει ένα γκολ στο πρωτάθλημα. Το θέμα βγήκε πριν τρεις μέρες από την Ισπανία. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πρόταση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ για το 70% μάλιστα των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δείχνει ο επικρατέστος ο Ολυμπιακός να αποφασίσει να προχωρήσει. Από τη στιγμή που διαψεύδει δηλαδή, το Χιλ και τον Βάργκας, δείχνει ότι έχει εστιάσει σε αυτή την περίπτωση. Και θεωρώ πολύ πιθανό δηλαδή, ακόμη και τις επόμενες ώρες, να μπορέσει να την κλειδώσει αυτή την περίπτωση. Δηλαδή θετικό
1: είναι. Δεν είναι συχνά όνομα αυτός.
0: Ναι.
1: Για σένα λέω, δεν δίνει συχνά όνομα.
0: Εντάξει, φίλε.
1: Για να λες αυτόν τώρα, μάλλον δεν είναι και κοντά κιόλας.
0: Όχι, λέω ότι είναι ο πιο εφικτός στόχος αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, μπορεί να τραπεί. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Τώρα που έγινε και με τον Ντοντό, γιατί κάποιοι θα νομίζουν ότι τρελαθήκαμε ή τρελάθηκαν στην Ιταλία. Προφανέστατα, ενώ είχε έρθει στην Ελλάδα ο Πέντερσεν, κάποιο έστειλε το μήνυμα ότι ο Ντοντό είναι θετικό στο να έρθει στον Ολυμπιακό. Δεν προχώρησαν όμως οι επαφές τόσο όσο παρουσιάστηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής. Και είναι και λίγο άδικο και στον Πέντερσεν. Υπήρχε ακόμα και το σενάριο. Το πιστεύουν πολύ ακόμα και τελευταία στιγμή. Να πάρει ο Ολυμπιακός τον Ντό, να φύγει ο Μπρούνο και ο Πέντερσεν να βοηθάει τον. Πέστε τον Τικνιζάν αριστερά. Επειδή παίζει και αριστερό μπακ ο Πέντερσεν.
9: Ναι.
0: Εντάξει. Το ακούω. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι μια εικόνα που πλέον ο χρόνος πιέζει απίστευτα. Από ό,τι γνωρίζω, από το πρωί οι άνθρωποι του Ολυμπιακού είναι στις επάλξεις. Θα γίνει το κλασικό μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, μια ώρα μετά και την Πέμπτη, τα ξημερώματα που δηλώνεται και η λίστα. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει και μάτς την Τετάρτη το βράδυ. Παίζει στην Λάρισα με την ΑΕΛ. Έτσι. Και σίγουρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον Γιατί αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό είναι ο στόχος να έρθει ο Πουέρτα και ο Γκαρσία. Δηλαδή θα έκλεινε ιδανικά αν αυτοί οι δύο ήταν οι δύο τελευταίες μεταγραφές του Ολυμπιακού. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει πίεση και για το θέμα του Ζέλσον Μαρτίνς από τους Ρώσους, που θα εξαντλήσουν οι πιθανότητες στο τέλος να πάρουν τον Ζέλσον Μαρτίνς.
1: Αν φύγει, παίρνει δεύτερο.
0: Δεν το παίρνω. Δεν το υπόσχομαι εγώ όπως είναι αυτή τη στιγμή.
1: Δεν λέω εσύ να πάρει.
0: Λέω. Αλλά... δεν ξέρω τι προλαβαίνει να πάρει αυτή τη στιγμή. Τι να σου πω. Δηλαδή υπάρχουν διάφοροι που θεωρούν ότι μια λίστα μπορούσε να είναι ο Ποντένσε. Ξανά. Δεν μου προκύπτει από κάπου.
1: Αν φύγει ο Ζέλσον, λέμε πάλι.
0: Ναι, για Ποντένσε αυτή τη στιγμή. Ο Ζέλσον δείχνει, σα είπα, δεν είναι παράλογο. Πάει να πάρει ένα συμβόλαιο. Παίρνει πάνω από 1,5 εκατομμύριο από τον Ολυμπιακό, λίγο πιο πάνω από 1,5 εκατομμύριο και πάει με μπόνους να του δώσουν 3 ευρώ. Δεν είναι παράλογο να τρελαθεί. Αλλά έχει σημασία πώς γίνεται. Έχει ένα συμβόλαιο, δεσμεύεται. Ο Ζέλσον Μαρτίνς είναι από τους αγαπημένους παίκτες του Μεντιλίμπαρ, αυτή τη στιγμή που το συζητάμε.
1: Βασικό.
0: Υπάρχουν συμβόλαια όπως του Γιάρεμτσου που δεν έχει λυθεί. Λέμε όλοι ότι το θεωρούμε σίγουρο θα πάει στη Λιόν. Ακόμη δεν έχει δοθεί οριστική εξέλιξη στο θέμα του. Και υπάρχει και φωτιά, προφανέστατα και με το θέμα του Ροντινέη. Και αρκετοί εκτιμούν ότι και στο τέλος μπορεί να υπάρχουν και ζητήματα και εκπλήξεις που μπορεί να έχουν να κάνουν είτε αφορά στον Τσικίνιο είτε αφορά στον Ντάνι Γκαρθία για παράδειγμα. Ο Ντάνι Γκαρθία αυτή τη στιγμή δεν είναι πόντι με το μέρος του. Ο Σιπιόνι μπήκε και έπαιξε δύο παιχνίδια. Εκεί που ήταν να πάει ιδανικός δείχνει ότι εγώ είμαι εδώ και θα βοηθήσω. Είδαμε ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν τον έβαλε τον Ντάνι Γκαρθία που είναι και δικός του παίκτης στην τελική. Δεν ξέρω τι μπορεί να βρει ο Ντάνι Γκαρθία αυτή τη στιγμή στην Ισπανία προφανώς για να πάει δηλαδή σε τέτοιο στυλ. Αλλά αν δεν είναι εδώ, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά στο κομμάτι της λίστας για την οποία την Τετάρτη νομίζω θα είμαστε σε πολύ έτσι, καλή θέση για να μπορέσουμε να δώσουμε κάποια πράγματα περισσότερα. Και στη λογική ότι μέχρι αύριο το βράδυ θα έχουν προχωρήσει και οι τελευταίες κινήσεις του Ολυμπιακού όσον αφορά στις μεταγραφές. Το βλέπετε, όλοι θέλουν να τελειώσει αυτή η ιστορία και μέσα στον Ολυμπιακό. Είναι ένα καλοκαίρι το οποίο.
1: Αλίμονο, Διονύση μου, αν δεν ήθελε να τελειώσει φέτος αυτή η ιστορία, δεν έχει πάει
0: καλά. Και τα βλέπω και κοινά, Βασίλη.
1: Και τους έχει, φαντάζομαι, και στη διοίκηση ενοχλήσει αυτό το ότι δεν έχει πάει καλά φέτος.
0: Να τους έχει ενοχλήσει, είπαμε, πριν και κάποιες αλλαγές. Το έχει ενοχλήσει.
1: Αλλά και ουσιαστικά.
0: Οι ίδιοι το επικοινώνησαν. Δεν είναι ότι το λέω εγώ και το θεωρεί ο κόσμος. Δηλαδή, γράφει εδώ ο κόσμος ότι δεν πάει καλά. Χάρηκα και την γνωριμία. Δεν λέμε ότι έχει άδικο ο κόσμος. Όταν η ίδια ομάδα το έχει αποδεχθεί. Και δεν είπε για τώρα. Η ομάδα μίλησε για τις τρεις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους. Ότι δεν έχει πάει καλά αυτό το έργο. Έτσι. Ένα Ολυμπιακό που παίρνει το conference του 24, απλά εγώ δεν μπορώ να αποδεχθώ κιόλα. Δηλαδή, δεν ξέρω, στο δικό μου μυαλό βλέπω χθες ένα Ολυμπιακό να παίζει στην Τρίπολη. Είδα μια αλλαγή και χθες το ματς και με τον Ατρόμητο. Θέλω να είμαι δίκαιος.
1: Στον τρόπο που παίζει.
0: Βλέπω όμως και μια ομάδα η οποία κοιτάζει τον πάγκο, ρε φίλε, και έχει να βάλει. Δηλαδή, ένα προπονητή ο οποίο δηλαδή, πέρυσι έπιασα τον εαυτό μου να βλέπω τις συνθέσεις και να λέω τώρα τι να αλλάξει και να βάλει μέσα. Δεν υπήρχε σημείο αναφορά, δηλαδή να πει κάποιο να μπει και να παίξει και να σου άλλαξε κάποια πράγματα. Και αν κάνει και αυτέ τι δύο μεταγραφέ, δηλαδή πρώτα Θεό, νομίζω ότι και ο Μεντιλίμπαρ θα είναι πολύ πιο δύσκολο για τον ίδιο να το διαχειριστεί, γιατί όλοι οι παίκτες θέλουν να παίζουν. Αλλά βλέπουμε και μια φιλοσοφία που υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, συζητάγαμε ρε φίλε για δηλαδή, να καταλάβουμε και τι θέλουμε.
1: Περίμενε, θα μου το πει. Ναι. Θέλω να κάνω τώρα τον break για το Action 24, γιατί φτάνουμε στο όριο και δεν θέλω να αγχωθούμε στο τέλος. Δεν τελειώσαμε με Βερβέλ, ένα πεντάλεπτο ακόμα θα τον έχουμε. Στην αρχή στο YouTube και μετά και στο Action που θα επιστρέψουμε. Πάμε στο διάλειμμά μας.
10: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
11: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
12: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
13: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
14: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, όλοι μαζί και πάλι, με Βερβελέ θα ολοκληρώσουμε. Θέλει να παίξει και ο Ρόκα. Ναι, η μία περίπτωση είναι ο Ρόκα. Ποιοι άλλοι είναι οι ενεργοί που είναι στα εξτρέμ που μπορούν να βοηθήσουν άμεσα? Η άλλη περίπτωση αυτή που θα πάρει τώρα, ένας ακόμα, μάλιστα.
2: Εντάξει, βλέπουμε και το Φορτούνι να τον βάζει στα άκρα.
1: Φορτούνι στα άκρα.
2: Θες εδώ τον Τζικίνιο εγώ να πηγαίνει δεξιά. Στο παιχνίδι, δηλαδή.
1: Μου έκανε εντύπωση, εξαφανισμένος όμως ήταν.
2: Εντάξει, εξαφανισμένος, εγώ δεν τον έβαλε πάντως.
1: Τον έβαλε.
2: Εγώ δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα τον βάλει στην Τρίπολη. Νομίζω δεν υπήρχε άνθρωπος να τον βλέπει και εντεκάδα στο πλαίσιο του ρεπορτάζ.
1: Το Ροντινέι δεν θα υπάρχει πλέον.
2: Εκεί πηγαίνει κάτι. Πάντως από το Ροντινέι δεν βγαίνει ότι εγώ είμαι φευγάτος. Να εξηγήσω λίγο το. Γιατί. Είδα, εντάξει, καταλαβαίνω τα δημοσιεύματα στη Βραζιλία και όλο αυτό. Σίγουρα η εξέλιξη μπορεί να φέρει το Ροντινέι σε αυτή την κατάσταση είναι να κοπεί από τη λίστα την ευρωπαϊκή. Που δεν είναι μακριά,
3: ναι.
2: Σαν γεγονός. Mm-hmm. Δηλαδή, τι να σου πω, αν ο Ολυμπιακός παίρνει ένα δεξιμπακ, τον Πέντερσεν, με στόχο να σου είναι και εργαλείο αν χρειαστεί αριστερά, δηλαδή δεν αποκλείω στο τέλος.
3: Αφού τώρα... εξτρέμ τον είχε κάνει το Ροντινέι. Ναι, τον νοιάζει και παίρνει μπακ.
2: Ναι, μα αυτό λέγαμε, Βασίλη, έπεσε παγίδα Ροντινέι. Έπεσε παγίδα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να πάει. Δηλαδή, εγώ τον έλεγα πέρυσι κλείσει χρονιά και λέω, αν ξεκινήσει μια χρονιά με το Ροντινέι εξτρέμ, θα κάπου θα υπάρχει πρόβλημα. Και έπαιξε πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΜΕΚ με το Ροντινέι εξτρέμ.
3: Ναι.
2: Και στο άλλα δύο παιχνίδια μετά έπαιξε μπακ. Και όταν έπαιξε μπακ στο δεύτερο παιχνίδι, τον γύρισε ταινία, ρε φίλε ο Τάντιτς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ξαναλέω, δεν τον γύρισε ταινία ένα παιδί 18 χρονών 20 να τον σκάσει. Μπήκε κάποτε να παίξει με το Ζήνι ένα μάτσο και πέλε με την ΑΕΚ, δεν τον ήξερε, δεν είχε κάνει ένα κακό μάτσο. Έχει προσφέρει πολλά στον Ολυμπιακό. Αλλά κάποιες φορές, όταν είσαι μια ομάδα, θέλει και μια γενικότερη διαχείριση, θεωρώ, στο μυαλό σου. Λοιπόν.
1: Τελευταία φράση σου, Διονύση. Διάλεξε, θα πει. Α, το Ροντινέι τώρα δεν ενδιαφέρει για πολύ κόσμο, γιατί άλλωστε δεν είναι και ο παίκτης που θα κάνει διαφορά. Ποιο είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά και πότε περιμένουμε εξελίξει, ο Πουέρτα για παράδειγμα.
2: Εντάξει, σίγουρα.
1: Με στη μέρα.
2: Ο Πουέρτα θα κάνει. Ναι, που ώρα σε ώρα περιμένουμε εξελίξει. Νομίζω στο βράδυ, τουλάχιστον μία περίπτωση θα έχει εξέλιξη, πιστεύω, οριστική.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, περιμένουμε και γι' αυτό. Σταματάμε εδώ κάπου γιατί έχουμε πολλά να πούμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε άλλο εδώ να συζητήσουμε. Απλώς εγώ θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
3: Σίγουρα θέλω μια ώρα παραπάνω.
1: Σίγουρα, έχει δίκιο. Πολλά τα like. Πολλοί ο κόσμο που παραμένει μέσα θα τον καλέσουμε να είναι και αύριο μαζί μα εδώ. Ανακοινώσαμε δύο μεταγραφέ. Κωνσταβάρα Αβραμίδη είναι μαζί μα πλέον στη μεγάλη οικογένεια του Αθλέτικο. Έχουμε να ανακοινώσουμε και άλλα πράγματα, κυρίε κύριοι, στο πολύ κοντινό μέλλον.
3: Οπότε πολύ δυνατά. Πολύ
1: παραμένετε,
3: δυνατά.
1: Σωστά το λέει ο Βασίλη, πολύ δυνατά. Κύριε, ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε αύριο, μεσημεράκι. Και
2: πουλάτε κανέναν ή μόνο παίρνετε?
3: Μόνο παίρνουμε, δεν πουλάμε τίποτα.
2: Στο
1: δεν αφήνουμε κανέναν.
3: Δεν
1: αφήνουμε.
3: Πουλάμε τίποτα.
1: Όσοι γουστάρουν να είναι εδώ, είναι εδώ μαζί μας.
4: Τέλος του χρόνου έχει το σκοπό.
1: Τα λέμε, γεια.
2: Εγώ είναι να πάω να μεταγραφεί τώρα.

0: αμέσως μετά χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Έπεσαν οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα στο Τελαβίβ. Ο ελληνικός θόλος των 3 δισεκατομμυρίων που αλλάζει την αεράμινα της χώρας. Προχωράμε στη συνολική και εκ θεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων το μήνυμα του Νίκου Δένδια. Τι προβλέπει? Ανάχωμα στην ακρίβεια αναζητεί η κυβέρνηση. Από σήμερα οι μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ για πάνω από 1.700 προϊόντα. Αναλυτικό ρεπορτάζ και παραδείγματα. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σε απόγνωση οι καταναλωτές. Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του βρέφου στην Κυψέλη. Σοκ από την ιατροδικαστική. Το είχαν μαχαιρώσει πάνω από 10 φορές. Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως βρεφοκτονία, το χρονικό της φρίκης. Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή της Celine Dion μετά από 6 χρόνια. Στους ρυθμούς της κινείται το Παρίσι. Στις 12 Σεπτεμβρίου η πρώτη της συναυλία. Η τεράστια καριέρα και η μάχη με την ασθένεια. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: I just met the owner of the new Vic.
4: You did not say that he was cute.
3: Didn't notice. I'm spying on my friend.
5: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
3: I imagine I'll be seeing even more of you now.
5: Sorry about that.
3: I'm so glad you guys could come with us.
4: Do you like him?
3: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
5: I asked Jonah to write the messages for me.
4: So Lena and Jonah did all the talking for us?
6: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
7: Κύριε Σούλα!
8: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
9: Σιγά το πεπραμένο.
8: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
9: Με ποιον?
8: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Είναι φανταστική.
9: Σιγά το πεντάστερο.
10: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Έχετε ανάγκη για καθαριστήριο? Στεγνό. Καθαρές δουλειές. Η μεγαλύτερη αλυσίδα καθαριστήριων στην Ελλάδα.
12: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

Φτάσαμε στην Κύθνο. Το καράβι έφυγε και μας άφησε εδώ στο Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Αυτό τον παραθαλάσσιο οικισμό με τα εστιοφόρα και τους ψαράδες. Απέχουμε 25 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και βρισκόμαστε στις δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στη Σέριφο και στη Τζιά. Μια μισή ώρα ταξίδι, γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται για τέλειες εξορμήσεις κοντά στο Λεκανοπέδιο. Ένα μικρό νησί που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Φύγαμε! Ένας από τους ανεξερεύνητους παραδείσους του Αιγαίου. Δαντελωτές ακρογιαλιές, πάνω από 130 ξοκλήσια, κοντά στο κύμα, γεγονός που κάνει πολλά ζευγαράκια κάθε χρόνο να έρχονται εδώ για να παντρευτούν. 5 βασικοί οικισμοί στο νησί, Μεσαριά και Χώρα, το χωριό Ιδριοπίδα και 3 παραθαλάσσιοι, τα Λουτρά, ο Μέριχας και η Παναγιά η Κανάλα.

φτάνεις στην πλατεία, παρκάρεις και μετά για να μπεις μέσα στο χωριό, από εδώ αυτό το μικρό σοκάκι. Σε καλωσορίζει αυτό το όμορφο μικρό πηματάκι. Η Ιδρυοπίδα είναι μικρή και έχει καρδιά μεγάλη. Σας περιμένει όλους με ανοιχτή αγκάλι.

0: σαν να σου μιλάει το χωριό. Η Δριοπύρα είναι όμορφη. Έχει πολλά σοκάκια. Έχει αξιοθέατα και γραφικά κλισάκια.
1: Γεια σας. Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ.
1: Πώς και δοκιμάζεις τέτοια ώρα?
2: Α, δεν είμαι του ύπνου.
1: Όχι, ε.
2: Όχι, ήρθε για πόρτα.
1: Μπράβο. Τώρα που είμαστε εδώ πέρα, πώς λέγεται η γειτονιά?
2: Καταφύγει.
1: Καταφύγει, ε.
2: Το σπίτι. Όχι, πάρε καταφύγει. Κάτι είναι η πιάτσα.
1: Έχετε και θεατράκι εδώ?
2: Ναι, με. Έχουμε.
1: Και πώς πάω εκεί?
2: Πρέπει να κατέβεις όρδα σκαλιά και να τα ρίξεις δεξιά. Όρδα σκαλιά κατέβεις.
1: Έχεις παίξει το θεατράκι?
2: Όχι.
1: Τραγουδάς?
2: Τραγουδάς παράμερο μέρος, όχι τσετικό.
0: Στη Δριοπίδα, το όμορφο χωριό της Κύθνου με τις κεραμοσκεπές, συνάντησα αρκετούς ντόπιους. Η Άννα όμως μου τραγούδησε.
2: Ψηλά τύχτη, ψηλά τύχτη στη φωλιά και θα σούλει, και θα σούλει γιο κλώνω.

0: Υπέροχη. Πάω να σε φιλήσω. Μπράβο. Πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Πολύ καλή.
1: Είσαι μου γιάννη, έγινε πολύ.
0: Πόσο είσαι?
1: Πόσο, 82.
0: Να τα κατουστήσεις. Και να βγαίνει έτσι φωνή, διαμάντινη.
1: Είχα φωνή που ήμουν αφορώ μέχρι τη σέφα που δεν είχα βγει.
0: Γεια σας.
1: Σε καλό, παιδιά, σε καλό. Καλά να περάσει.

Σε αυτό το μέρος υπήρχε παλιά ένα μαρμαράκι που η νεολαία ψώμωνε, φλέρταρε, νύχτα με φεγγαράκι. Τι θα λέγατε να μάθουμε έναν τόπο μέσα από τα μάτια των παιδιών. Νιώτη, ζωντάνια, ορμή, όλα αυτά ξεχύνονται στο προάβλιο μόλις το κουδούνι χτυπά.

0: Πρώτο γύρισμα, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, το όνομά σου.
1: Δήμητρα.
0: Είσαι από εδώ.
1: Ναι.
0: Από την Δρυοπίδα, από τη χώρα.
1: Από την Κανάλα.
0: Α, από πιο μακριά. Τι τάξη είσαι.
1: Πέμπτη δημοτικού.
0: Πω, που εμένα πέμπτη δεν μου άρεσε καθόλου.
1: Ωραία είναι, η ιστορία είναι λίγο χάλια, γιατί είναι μεγάλα τα κεφάλαια.
0: Τα μαθηματικά.
1: Αρέσουν.
0: Αλήθεια.
1: Και είμαι και πολύ καλή.
0: Φω. Εγώ προτιμούσα την έκτη, γιατί μετά θα φεύγω από το δημοτικό.
1: Δεν έχω πάει ακόμα και δεν ξέρω πώς είναι. Mm. Μπορεί το χρόνο να μου αρέσει.
0: Τι τάξη πας.
2: Πέμπτη δημοτικού.
0: Και εσύ πέμπτη. Και ποιο είναι το καλύτερο μάθημα.
2: Μαθηματικά.
0: Είναι καλός ή λέει ψέματα.
3: Καλός είναι.
0: Καλός είναι. Και παίζεις μπαλίτσα κάθε μέρα εδώ.
2: Κάθε μέρα.
0: Διάλειμμα ή μάθημα.
2: Διάλειμμα.
0: Από τη Δρυοπίδα ή από τη χώρα.
2: Δρυοπίδα.
0: Έλα, πες τώρα, ποιο από τα δύο χωριά είναι πιο όμορφο.
2: Δρυοπίδα.
0: Έχετε κόντρα με τους χωριανούς.
2: Ναι.
0: Στην μπάλα ποιος κερδίζει.
2: Εμείς.
1: Χώρα.
0: Εσύ σου ψηλός της παρέας, είδα. Πώς σου λένε.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος. Εσύ από πού είσαι.
2: Από την Κύθνο.
0: Ναι, από ποιο χωριό.
2: Τόσο... Την Δρυοπίδα.
0: Πόσα χωριά έχει η Κύθνος, ρε Γιώργο.
2: Τέσσερα.
0: Ποια είναι. Τώρα ήρθες στο νησί, δεν τα ξέρω.
2: Λουτρά, Μέριχας, Δρυοπίδα, χώρα.
1: Αυτό. Κανάλα.
2: Κανάλα, ναι.
0: Κανάλα.
1: Άντε.
0: Πόσα γκολ έχεις βάλει στο περισσότερο σε άγωνα.
2: Ένα.
1: Τρία γκολ έχω.
2: Ανά, τρία γκολ έχω.
1: Έχουμε παιδιά που έχουν βάλει πεντάρες.
0: Οι φίλοι σου ξέρουν περισσότερα πόσα γκολ έχεις βάλει παρά εσύ.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Κάτι μου λέει ότι σου αρέσει περισσότερο το διάλειμμα εσένα.
2: Το σχόλασμα.
0: Το σχόλασμα.

0: χαρτάκια. Μπράβο. Μπράβο.
1: Εδώ πού είμαστε?
2: Στην Τριοπίδα.
1: Καλά, μισό σχολείο.
2: Ναι, είναι διατρικό.
1: Πώς τάξη είναι εδώ?
2: Η Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη.
1: Και άλλες?
2: Είναι στη χώρα.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι?
2: Βόλεϊ και λίγο μπάσκετ. Και έχουμε και πινκ-πονγκ.
1: Α, και πινκ-πονγκ.
3: Και τένις. Και
1: δεν έχετε φυσικά παιχνίδι, όλα τα κάνετε εδώ. Ωραία η Κύθνος.
3: Ναι.
1: Πού μου προτείνεις να πάω?
3: Στη χώρα.
1: Είσαι από τη χώρα?
3: Ναι.
1: Και πού, να περπατήσεις στο χωριό?
3: Ναι, είναι η πιάτσα. Έχουμε και ένα αρχαιολογικό μουσείο στη χώρα. Με τα αρχαία πράγματα της Κύθνος.
1: Α, φίλους έχεις εκεί?
3: Ναι.
1: Περισσότερους φίλους έχεις στη χώρα ή εδώ?
3: Στη χώρα.
1: Ποια εποχή είναι καλύτερη στην Κύθνο?
3: Το καλοκαίρι.
1: Γιατί?
3: Επειδή έχει κόσμο, είναι όλα τα μαγαζιά ανοιχτά και είναι πολύ όμορφο.
1: Συμφωνείς και εσύ ότι είναι πιο όμορφο το καλοκαίρι?
3: Ναι.
1: Γιατί δεν έχετε το χειμώνα και σας αρέσει το καλοκαίρι?
3: Πρώτον, το χειμώνα είναι ανοιχτά τα σχολεία.
1: Τα βασικά.
3: Κάνει κρύο και δεν έρχονται πολλοί φίλοι μας πρώτον το καλοκαίρι και είμαστε μόνοι μας.
1: Τόσα παιδιά είστε εδώ, τι μόνοι σας? Οπότε καλοκαίρι, ε?
3: Ναι.
1: Σε ποια παραλία κάνεις τα μπανάκια σου?
3: Πιο συνήθως πάμε στα Μουτρά, σε μια παραλία που λέγεται Σκινάρι.
1: Πατητές κάνετε? Βουτιές.
3: Από τα βράχια όχι, γιατί πιο πολλές φορές έχει αχυλούς και έχει από κάτω πιο πολλές πέτρες.
1: Δεν πας να κάνεις καμιά κουλουτούμπα δηλαδή? Εγώ έπεφτα. Βουτούσα, έχω σπάσει το κεφάλι μου τρεις φορές. Έχω ένα εδώ σημάδι, βλέπεις? Βράχος, ένας εδώ. Ναι, και έχω και ένα εδώ, γιατί πήγα να κάνω κουλουτούμπα και κοπάνισα στο βράχο.
0: Έξω!
1: Ήταν δίκιος ο αγώνας?
3: Ναι.
1: Πώς με βλέπεις, μαραθώνιο αντέχω? Θες να μου πάρεις την εκπομπή?
3: Όχι τη δικιά σας.
1: Έκλεψες?
3: Όχι! Εσύ έκλεψες.
1: Εσύ γιατί κρύφτηκες μπασκέτα?
3: Για να με δείτε.
1: Με ταλαιπώρησες?
3: Το ξέρω.
1: Σ' έπιασα όμως?
3: Όχι.
1: Τον έπιασα?
3: Όχι. Όχι. Πάρ' το.
1: Τελικά είμαι γρήγορος?
3: Όχι.
1: Γιατί με κοροϊδέψατε?
3: Έτσι.
1: Μου αξίζει αυτό?
3: Ναι.
1: Ιδρωσές?
3: Όχι.
1: Εγώ πολύ. Εγώ γιατί έτρεχα στον βλάκα?
3: Δεν ξέρω.
1: Πώς σε λένε?
3: Γιάννη.
1: Γεια σου ρε Γιάννη. Εγώ ταξιδεύω πάρα πολύ. Εσύ έχεις ταξιδέψει, έχεις φύγει από το νησί?
3: Ναι.
1: Πού έχεις πάει?
3: Στην Ιταλία.
1: Α, πού στην Ιταλία?
3: Στη Ρώμη, στη Φλωρντία και στη Βενετία.
1: Έλα ρε εσύ. Σαν την Κύθνο όμως πουθενά, ε?
3: Mm.
1: Εσύ είσαι λιγότερη ντροπαλιά από τον Γιάννη. Mm. Και φοράς και ωραίο καπελάκι. Κάτσε το δανειστό. Οπ. Κάτσε το βάλεις γιατί με χτυπάει. Σήμερα έχει πολύ ήλιο.
3: Mm.
1: Πρώτη στο ποδόσφαιρο σειρά. Δυνατή. Μαρκάριζες αυτά. Σουτ. Μου ρίξα σουτ. Μου φύγανε τα χέρια.
3: Το καλοκαίρι που έχουμε πολλούς φίλους και παίζουμε.
1: Ναι. Πέρα από το καλοκαίρι, πια το χειμώνα δεν σας αρέσει τίποτα σε αυτό το μέρος?
3: Ωραία είναι και το χειμώνα.
1: Πες μας αυτά τα ωραία.
3: Πρώτον, όταν κάνει λίγο κρύο. Καθόμαστε σπίτι με μια κουβέρτα.
1: Τζάκι ανάβετε?
3: Εμείς δεν έχουμε τζάκι σπίτι.
1: Τα καλοριφέρ. Σε στένει όμως γι' αυτό. Να είναι καλά, ο γονιός. Εντάξει. Πετρέλαιο να μπαίνει και. Μπράβο. Και ο Λέβητας να δουλεύει. Τι θέση παίζεις?
3: Άμυνα και λίγο και επίθεση.
1: Είσαι και καλή επιθετικός. Τι σε κάνει χαρούμενη?
3: Όταν παίζω κινητό.
1: Όχι. Τώρα κινητό. Κινητό, άμα παίζεις, να μπαίνεις να βλέπεις την εκπομπή μας.
3: Ναι, αυτό θα το κάνω.
1: Μπράβο. Πώς λέγεται η εκπομπή μας?
3: Άξιον 24.
1: Το κανάλι λέγεται, έτσι, η εκπομπή μας?
3: Η εκπομπή... δεν γνωρίζω.
1: Πες το.
4: Χωρίς χάρτη.
1: Πώς λέγεται η εκπομπή μας?
3: Χωρίς χάρτη.
1: Εσύ έχεις ταξιδέψει χωρίς χάρτη? Έχεις ταξιδέψει χωρίς χάρτη?
3: Ναι.
1: Πού?
3: Στη Ρούμελ, στην Ελάτια και Αθήνα.
1: Και δεν χάθηκες?
3: Όχι.
1: Πώς βρήκες τον δρόμο σου?
3: Με τη γιαγιά μου, γιατί αυτή τα εξελίχθηκε και το αμάξι.
1: Να σου πω, η γιαγιά σου μπορεί να έρθει να την πάρουμε μαζί σε κανένα γύρισμα.
3: Ναι.
1: Ε?

απάντησε. Τι λένε πατριώτη, η Κύπρος είναι ανήκει σε όλη την Ευρώπη.

Επειδή το ταξίδι μας στις Κυκλάδες δεν τελειώνει εδώ, μπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να δεις αυτό και όλα τα επόμενα που έρχονται.

Θερμιώτες και θερμιώτισες, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη ολοκληρώθηκε. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
2: I just met the owner of the new Vic.
3: You did not say that he was cute.
2: Didn't notice. I'm spying on my friend.
4: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
2: I imagine I'll be seeing even more of you now.
4: Sorry about that.
2: I'm so glad you guys could come with us.
3: Do you like him?
2: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
4: I asked Jonah to write the messages for me.
3: So Lena and Jonah did all the talking for us?
5: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
6: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
7: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
6: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως. Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
7: Το χιούμορ δεν θα λείψει, άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
6: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική, εδώ στο Action 24.
8: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Έπεσαν οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέας στο Τελαβίβ. Ο ελληνικός θόλος των 3 δισεκατομμυρίων που αλλάζει την αεράμινα της χώρας. Προχωράμε στη συνολική και εκθεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων το μήνυμα του Νίκου Δένδια. Τι προβλέπει? Ανάχωμα στην ακρίβεια αναζητεί η κυβέρνηση. Από σήμερα οι μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ για πάνω από 1.700 προϊόντα. Αναλυτικό ρεπορτάζ για παραδείγματα. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σε απόγνωση οι καταναλωτές. Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του βρέφου στην Κυψέλη. Σοκ από την ιατροδικαστική. Το είχαν μαχαιρώσει πάνω από 10 φορές. Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως βρεφοκτονία. Το χρονικό της φρίκης. Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή της Celine Dion μετά από 6 χρόνια. Στους ρυθμούς της κινείται το Παρίσι. Στις 12 Σεπτεμβρίου η πρώτη της συναυλία. Η τεράστια καριέρα και η μάχη με την ασθένεια. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μερικές φορές το χρόνο, λίγες φορές το χρόνο, έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ φίλους μας. Κανονικούς φίλους, δηλαδή από αυτούς που κάνουμε παρέα καθημερινά και έχω ένα τέτοιο σήμερα εδώ που ξέρω ότι σας αρέσει πάρα πολύ. Τον πήρα χθες τηλέφωνο και του λέω: τι θες να πούμε έτσι λίγο να το συζητήσουμε. Μου λέει: δεν ξέρω, εγώ θα έρθω για την παρέα. Γιατί τέτοιος τύπος είναι, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είναι εδώ.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είσαι φίλη μου, αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, ποτέ δεν θέλω να ξέρω τι θα πούμε και τι θα,
0: εντάξει,
1: και πώς θα
0: φορά
1: πορευτούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί μου αρέσει η σύνδεση της στιγμής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το κακό για σένα είναι ότι κοιμάμαι πολύ τελευταία, γιατί δεν έχω τώρα παραστάσεις και είμαι μέσα στην ενέργεια, περιφέρομαι στο διάδρομο. Πρώτον, ήρθα μία ώρα νωρίτερα. Πώς είναι οι συνταξιούχοι έξω από την τράπεζα? Ή έγινε καλά και χαιρετάνε. Νομίζουν ότι ο τραπεζικός είναι δικός σου άνθρωπος που του δίνει τα λεφτά. Καλά, σε παλικάρι. Τώρα η σκολοποδίδα την έβγαλε στην κολλήρα παρασκοπικά. Πού πάνε έξω από τις τράπεζες. Και... έτσι είμαι τώρα. Περιφέρομαι τα χέρια πίσω.
0: Πώς θα αντέξει δύο μήνες χωρίς δουλειά?
1: Εντάξει, χωρίς δουλειά. Ραδιόφωνο.
0: Χωρίς δουλειά. Χωρίς παραστάσεις. 850 πράγματα δηλαδή δεν κάνει.
1: Έχει ζει αυτό το μήνυμα με τον Ελτσάπο που κάθε κοιτάει έτσι. Κοιτάει κάτω, κοιτάει ένα ποτάμι όταν δεν έχεις τι να κάνεις ή αν είσαι Παναθηναϊκός και δεν πας για πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Είμαι έτοιμος, έχω τσακωθεί με τη γιαγιά μου.
0: Με τη γιαγιά σου πώς μπορείς να τσακωθείς?
1: Γιατί μου έκανε παρατήρηση επειδή δεν σήκωσα το τηλέφωνο ενώ ήμουν στην εκπομπή, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μου λέει: Σιπέρα, γιατί δεν σηκώσεις τηλέφωνο? Και λέω: ναι. Γιαγιά, έχω εκπομπή. Γιατί δεν το σηκώσεις? Τρεις φορές.
0: Ναι.
1: Έχω εκπομπή. Δηλαδή μίλησα απότομα.
0: Στη γιαγιά τώρα.
1: Ναι, άσχημα πράγματα.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Ελπίζω να βλέπει την εκπομπή. Γιαγιά δεν ήθελε.
1: Γιαγιά δεν ήθελα.
0: Δεν ήθελε, Αλέξανδρος.
1: Να περάσει σούπερ. Τσουβέλες. Γιαγιά δεν ήθελα.
0: Είναι λίγο νευρικός γιατί έχει τώρα σχετική ξεκούραστη περίοδο.
1: Και επειδή είμαι μάλλον. Τη σκότωνα περιστέρια στην προηγούμενη ζωή, λευκά με σφεντώνες. Έχω τύψεις και νιώθω ότι είμαι τεμπέλης που κάθομαι λίγο.
0: Και εγώ το ίδιο σε καταλαβαίνω.
1: Ενώ θα έπρεπε να ξεκουραστώ και εγώ που κουράζομαι τόσο, λίγο να χαλαρώσω, λέω κάτι κάνω λάθος.
0: Το ενήλικο είναι να διεκδικήσεις την ξεκούρασή σου.
1: Μα τι τέντεξ ομιλίατε με αυτή.
0: Τέντεξ
1: Πειραιά. Το ενήλικο είναι να διεκδικήσεις την ξεκούραση και να δημιουργήσεις παθητικό εισόδημα.
0: Ναι.
1: Όλοι θέλουν να κάνουν ένα Airbnb, αυτό εδώ.
0: Παρακολουθείς τέντεξ?
1: Παρακολουθώ φασαρία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ελευσίνας και της Σαλαμίνας. Βλέπω τέτοια σε μικρά κανάλια.
0: Τροπή
1: σας!
0: Κάνουν ποτέ συνεδριάς που να είναι ήρεμες?
1: Όχι, είναι σε μια ένταση. Έτσι. Ναι. Και εσείς λοιπόν για ποιο λόγο? Και ακούγεται μια φωνή από το βάθος, από κάποιον. Πετάξτε τον έξω τον κύριο!
0: Είναι πάντα έτσι.
1: Και κάνουν όλοι. Τι έγινε, τι έγινε.
0: Ναι.
1: Είναι τα αγαπημένα μου. Είναι ότι είναι άβολο.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που θα δω εγώ τηλεοπτικά. Ό,τι είναι άβολο, το χειρότερο. Δηλαδή και στο YouTube βλέπω τσακωμούς σε λεωφορεία, όχι fight. Την κουρτίνα το θέλω κλειστό αυτό. Άνοιξε το! Και μετά έρχεται ένας οδηγός. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Φερρυπίν, γιατί το κάνετε αυτό?
0: Άσχετο.
1: Ναι.
0: Να σου πω, γιατί οι άνθρωποι είναι έτσι?
1: Δεν ξέρω, αλλά είναι. Μου λένε εμένα εσύ με τι γελάς. Εγώ γελάω με αυτά. Γελάω με τα νεύρα των ανθρώπων. Όταν φεύγουν λίγο από το πλαίσιο της καθημερινότητας. Δηλαδή βλέπω φασαρίες, ξέρω, από μπαλκόνια. Έχει το πάρκινγκ, άμα θα κατεβώ κάτω. Και δεν κατεβαίνει, ούτε κάποιος κατεβαίνει κάτω, ούτε ένας ανεβαίνει πάνω. Απλά γίνεται μια φασαρία. Και αυτό που κάνει ο πατέρας του σπιτιού που δεν θέλει να κάνει πολλά πράγματα, που κάνει μόνο το κεφάλι κάτω. Τι έγινε, τι έγινε.
0: Που έρχεται, σταματάνε όλοι γιατί κάτι θα κάνει και κάνει.
1: Και κάνει αυτό.
0: Και κάνει αυτό, ναι.
1: Αυτά είναι εμένα τα αγαπημένα μου πράγματα.
0: Ναι.
1: Κάθομαι και βλέπω.
0: Τότε και τώρα είναι πάρα πολύ. Είναι το μόνο πράγμα που βλέπω στην ελληνική τηλεόραση. Έτσι.
1: Α, το λες αυτό.
0: Ναι,
1: μου το δίνει. Ωραία δουλειά με την Έλληνα Χαραλαμπούδη. Και τη Λίζα Αποστολοπούλου, τη σκηνοθέτα. Πάντα αναφέρω τη Λίζα γιατί είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Mm-hmm. Το έχουμε δημιουργήσει όλοι μαζί. Μαζί με, με την Gigi Mom και τα παιδιά τη 5 Minutes Mom, όλη την παραγωγή.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι κάναμε κάτι όμορφο, αξιοπρεπές. Είχε αρκετό γέλιο. Και μ' άρεσε που ήταν μικρούλι και πάντα ήθελε ο κόσμος λίγο παραπάνω.
0: Συνεχίζεται.
1: Τη δεύτερη σεζόν τώρα ξεκινάμε τα γυρίσματα τον άλλο μήνα.
0: Ναι.
1: Εξ όσων γνωρίζω, εκτός αν έχω απολυθεί και έχουν πάρει στη θέση μου το Λάμπρο Φυσφή, γιατί όχι.
0: Να δούμε απόσπασμα.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Ναι, θα δούμε απόσπασμα που μου άρεσε πολύ.
2: Λίγο λίτσα και στα μπούτια βάλω, βάλτε να το λέμε.
3: Ναι, μου άντρε, με έχω βάλει παντού.
2: Εντάξει.
3: Παντού έχω βάλει.
2: Σούλα, δεν μπορείς και εσύ να βοηθήσεις να πάρουμε το λίπος από τα κάρβουνα. Πάρ' τα κάρβουνα. Το εδώ στέγνωσε τα αρνιά. Τα βάλουμε πάλι πάνω.
3: Όχι, βρε μανάρι μου, δεν μπορώ τώρα. Καθαρίζεις τους πατάτες. Έλα, μωρέ Νικολίτσα, λίγο να με βοηθήσεις.
4: Πόπο γλώσσα, ξάδερφε, έχει πάει πολύ αέρα.
2: Εμένα το δικό μου τον αέρα.
4: Βέβαια.
2: Η Σούλα. Κοίτα τώρα θα γίνει. Σούλα!
3: Ναι, σκάσε πια! Τι θέλει, Σούλα και Σούλα! Μια άλλη λέξη δεν ξέρει. Από το πρωί έχεις λυσάξει. Έχεις ξυπνήσει από τις 5. Μας έπρεξες με αυτό το αρνί. Θα φάμε!
4: Μπράβο, ξάδερφε. Την έχεις βάλει τη θέση της, ε.
1: Ναι.
0: Νομίζω όλη η ιστορία είναι η περούκα.
1: Όλο αυτό είναι αυτοσχεδιαστικό. Είναι εκτός σενάριου όλο αυτό που είδες.
0: Ναι.
1: Όλο.
0: Αυτό θα σε ρώταγα. Σε τι βαθμό είναι σενάριο, τι είναι γραμμένο, τι δεν είναι γραμμένο. Γιατί πάρα πολλά πράγματα βασίζονται, επειδή σε ξέρω.
1: Ναι.
0: Σε αυτά που βρίσκεις εσύ αστεία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχεις παρατηρήσει.
1: Η αλήθεια είναι εντάξει, υπάρχει ένα ωραίο σενάριο τη Κατερίνα Νανοπούλου, Γεράσιμος Πιταράς, ο Κώστας Μανιάτης. Είχαν αυτή τη συνεργασία οι σενάριογράφοι. Ξέρουν ότι θα φύγω λίγο εγώ από το σενάριο. Κάποια στιγμή η συνθήκη το επιτάσσει να φύγω τελείως, ας πούμε. Αλλά πάντα με σεβασμό στη συνθήκη. Τύπο ότι εσύ, ας πούμε, είσαι με το χέρι, ο Κιούσης, φοβερή περούκα, epic. Έχει μοτέρ και πάνω σε αυτό, δηλαδή, δεν ξεφεύγω τελείως.
0: Ναι.
1: Οπότε με χαροποιεί όταν βγαίνουν ωραία αστεία εκείνη τη στιγμή και εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα. Ναι. Οδηγώ κανονικά ανταλίκα.
0: Το ξέρω, το είδα, το κατάλαβα.
1: Και η αλήθεια, πραγματικά, η αλήθεια είναι ότι έχει χεστεί πάνω της η Έλενα, να το πω. Είναι έτσι, ανάβει το ένα τσιγάρο πίσω από το άλλο, γιατί ξέρω ότι είναι η πρώτη μου φορά που μου έδειξε ο δάσκαλος και είμαι μόνος. Πίσω στην κουρτίνα τρέμει η σκηνοθέτηδα. Ήρεμα, ήρεμα, μια χαρά. Το όχι, ο Τάκης! Και μου κάνει νόημα το συνεργείο, στρίψει από εδώ. Και δεν τους βλέπω και πάω ευθεία για κιούρκα, δεν ξέρω για πού πήγαινα. Και κάνει η Έλενα, μου κάνει η Έλενα, το χάσαμε το δρόμο. Έλα, μην ανησυχείς. Η Έλενα είμαι, μου λέει, δεν είμαι η Σούλα. Έφυγε από το ρόλο, είχε τρελαθεί. Ναι. Μέχρι να ηρεμήσουμε και να επανέλθουμε.
0: Είναι εύκολο να οδηγείς ταλίκα?
1: Όχι. Ξεκινάει με τρίτη ταλίκα. Δηλαδή, άμα κάνεις πρώτη, έφυγες μπροστά μαζί με τα σταυρουδάκια. Ξεκινάει τρίτη. Ξεκινάει με τρίτη και είναι. Είναι ένα θηρίο πραγματικά, αλλά στον δρόμο είσαι πραγματικά.
0: Αισθάνεσαι ωραία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Πιο ψηλά από όλους τους άλλους.
1: Ναι, νιώθεις ότι κάποιος είσαι. Ξέρω γιατί. Χωρίς λόγο. Μια έπαρση, μια ίηση.
0: Ναι. Έχεις και εσύ ένα θέμα με την οδήγηση με τα αυτοκίνητα. Πόσο συχνά πλένεις το αυτοκίνητό σου, θες να πεις στον κόσμο?
1: Ναι, δύο φορές την εβδομάδα μέσα έξω. Πιο συχνά από μένα πλένω το αυτοκίνητό μου. Είμαι ένα καλό παιδί νοικοκύρης που λέω τα αμάξι μου πρέπει να πληθεί. Εν τω μεταξύ, λέει ο. Έλεγε το παιδί ο μετεωρολόγος με το κοστούμι τον γκρι σαν ελεκτή στο λεωφορείο. Το παιδί πριν. Που άμα μπει στο λεωφορείο θα ψάχνω όλα τα εισιτήριά του. Έτσι, από μικρή μπαίνουν στα λεωφορεία αυτή στον ΟΑΣΑ. Λοιπόν, δεν ξέρω εγώ, θα ρίξει η λάσπη.
0: Δεν σε νοιάζει, γιατί αυτό λέγαμε στο τηλέφωνο.
1: Όχι, θα πάω να το πλύνω.
0: Μου λέει συνέχεια πάω να πλύνω το αυτοκίνητό μου. Και του λέω, μα πώς, αφού. Πα εσύ, δεν σε νοιάζει. Δεν σε ενδιαφέρει.
1: Δύο φορές την εβδομάδα είναι γυαλί τα μάξιμα.
0: Την ώρα που λερώνεται ενοχλείσαι?
1: Όχι. Λέω αφού ξέρω την Τρίτη θα πληθεί.
0: Σου κάνουν ειδικές τιμές ή έχεις πάρει πιεστικό? Γιατί και αυτό είναι μια φάση ζωής. Εντάξει, στην οποία δεν ξέρω αν έχεις φτάσει
1: δεν
0: ακόμα.
1: Δεν έχω μπει σε πιεστικό πατάκια ειδικά και να ακούω το πρωί, ξέρω εγώ, Βασίλη Καρά, 9 η ώρα, ακούνε, ναι, ακούστε, ή Μακρόπουλο. Ακούς Μακρόπουλο και πλένεις αμάξι. Δεν πλένεις αμάξι, ξέρω εγώ, με AC/DC.
0: Αυτό είναι το soundtrack του.
1: Ναι, δηλαδή θέλεις κάτι λαϊκό, είσαι λαϊκό παιδί, έχεις μπει στον γκάματο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πλένεις μόνο στο αυτοκίνητο για να γλιτώσεις 7 ευρώ. Δηλαδή, άμα τα βάλεις κάτω, νερό, πιεστικά. Γάτες που θα γλύφουν απορρυπαντικά και θα πριστούν και θα σε καλέσει φιλοσοφική.
0: Αυτοί παίρνουν και απορρυπαντικά, άλλο για τη ζάντα, άλλο για το τιμόνι, άλλο για το.
1: Άνοιξε μαγαζί αυτό το λαμπίκο, όπως το λένε, ξέρω εγώ. Κάνε ένα δικό σου.
0: Οπότε πηγαίνεις και σου κάνουν καλύτερες τιμές στο.
1: Όχι. Ποτέ. Ούτε ένα ευρώ. Έτοιμο είναι 14 ευρώ, ούτε ευρώ.
0: 14 ευρώ δίνεις για μέσα έξω?
1: Ναι, είναι μεγάλο το αμάξι.
0: Α, εντάξει, οκ.
1: Όπως σκέφτομαι από κάτω τα σχόλια. Ναι, οικονόμησες. Έχεις φίλη την Έγκα και έχεις μεγάλο αμάξι. Καραγκιόζη.
0: Εγώ, εμένα, καλά.
1: Χωρίς λόγο, εντάξει.
0: Έχεις μπει στην συνωμοταξία. Εσύ δεν έχεις ανάγκη?
1: Μου το λένε στο χωριό.
0: Εσύ δεν έχεις
1: ανάγκη. Τα αδέρφια σου, εσύ βγάζεις λεφτά, εσύ δεν έχεις ανάγκη. Μπορεί να πας σε ψυχολόγο να πει εσύ δεν έχεις ανάγκη. Μα νιώθω άσχημα. Άσε 60 ευρώ σε ΦΠΑ και φύγε, εσύ δεν έχεις ανάγκη. Μου το λένε όλοι.
0: Εσύ
1: σε θηρίο βουνό, ρε, εσύ δεν έχεις ανάγκη. Πρέπει να κάνεις μπροστά και το. Α!
0: Το φως.
1: Εσύ δεν έχεις ανάγκη.
0: Γιατί το εσύ δεν έχεις ανάγκη πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο οικονομικό. είναι
1: ψυχολογικό.
0: Ότι εσύ δεν έχεις ανάγκη στη ζωή.
1: Ναι.
0: Έχει λίγο φθόνο μέσα. Βασικά είναι
1: ότι
0: μια εγκατάλειψη.
1: Εσύ κάτι κατάφερες, ναι. Εσύ δεν έχεις ανάγκη, εγώ έχω. Δηλαδή θα έχω πεθάνει και θα κάνω. Α, εσύ δεν έχεις ανάγκη. Α.
0: Ναι. Οπότε ήσουν πάντα έτσι, πριν γίνεις διάσημος, το εσύ δεν έχεις ανάγκη.
1: Ναι, από το σχολείο ήμουν καλύτερος μαθητής. Ξέρω εγώ, ρε πατέρα, να κάνουμε αυτό. Φαινόταν ότι εγώ μπορώ να σπουδάσω, να κάνω κάτι. Α, εσύ δεν έχεις ανάγκη. Ο αδερφός σου πρέπει να τον γράψει με φροντιστήριο. Εσύ δεν έχεις. Την Αριάννα, την αδερφή σου να δούμε. Εσύ δεν έχεις ανάγκη. Ναι. Ήταν πάντα το εσύ δεν έχεις ανάγκη.
0: Ναι, οπότε ναι. Είναι κάτι με το οποίο γεννήθηκες, μεγάλωσες.
1: Δεν έχεις ανάγκη.
0: Έρχονται άλλοι για να ζητήσουν τη βοήθειά σου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μονίμως.
0: Τι τους βοήθεια ζητάνε.
1: Εσύ δεν έχεις ανάγκη, τους λέω.
0: Και φαντάζομαι αυτόν τον τρόπο.
1: Οικονομική. Mm. Αρκετά και οικονομική.
0: Ναι.
1: Όταν έρθει κάποιος κοντά σου, θα σου πει πάντα, όταν είναι για δανεικά, θα σου πει «Σε θέλω λίγο».
0: Αυτό, έτσι ξεκινάει το «θέλω λεφτά».
1: «Σε θέλω λίγο, μπορώ να σου πω λίγο, σε θέλω κάτι». Δεν είναι για κάτι θετικό για σένα.
0: Γιατί ποτέ δεν έχει έρθει να σου πει κάτι θετικό έτσι και τόσο συγκεκριμένο.
1: Όχι, όχι, ναι. Όχι. Δηλαδή πάντα υπάρχει αυτός. Και το ξεκινάει τύπου, ξέρω εγώ, δεν εγκρίθηκε το fuel pass γιατί έχω diesel, γιατί ξέρω εγώ, έχω leasing.
0: Αρχίζει και σου
1: ναι,
0: διηγείται
1: ναι,
0: κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ξεκινάνε αυτοί, ξεκινάνε αυτοί. Ναι. Άσε, ξέρεις τι έπαθα στο εξωτερικό, τι έγινε. Μπήκε νερό μέσα και φούσκωσαν οι τείχοι.
0: Ναι.
1: Καταστράφηκα πάνω που ανέβαινα. Σου χρωστάει κι άλλα. Αυτό
0: είναι. Α, γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μετά έρχεται το μπουγιουρντί.
0: Ναι. Και στο, είσαι γενναιόδωρος, δεν θα πω ότι τους δανείς όλους, αλλά είσαι γενναιόδωρο άτομο.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω εγώ για μένα,
0: ναι, όχι,
1: αλλά δεν μου μιλάνε αρκετά άνθρωποι. Δηλαδή, άμα δανείσεις κάποιον, ξέχασέ τον.
0: Τι ποσοστό πιστεύεις από αυτούς που δανείζονται τα επιστρέφουν? Ελλάδα 2026.
1: 10%.
0: 10% είναι αυτοί που τα δίνουν πίσω.
1: Ναι.
0: Χαίρεσαι όμως εσύ εκείνη ώρα, παίρνεις ευχαρίστηση ότι δάνεισα κάποιον. Ότι
1: νομίζω ότι η δική σου ψυχή τροφοδοτείς όταν βοηθάς. Κυρίως έχει να κάνει με αυτή την ανάγκη. Είδες αγκάλιαζε η μάνα σου, δεν ξέρω. πολλοί άνθρωποι, όταν μετά σκέφτομαι ότι για να έρθει σε μένα κάποιος για βοήθεια, ίσως το έχει κάνει και με άλλους αυτό. Δεν είμαι εγώ η πρώτη πίστα.
0: Ναι.
1: Χρωστάει και σ' άλλους.
0: Ίσως χρειάζεται πολλά λεφτά επίσης και
1: ναι,
0: παίρνει
1: ναι, ναι, ναι.
0: Από όλους ένα.
1: Απλά όπου ποσό. Μπορώ, οι δικοί μου άνθρωποι το ξέρουν ότι είμαι εκεί. Και αν δεν.
0: Και είναι... Αυτή η εκπομπή θα τα κάνει όλα χειρότερα αυτά. Αφού 100%. Έτσι.
1: Πραγματικά μετά από το καλύτερα αργά, καλύτερα να μην ερχόμουν. θα χτυπάει το τηλέφωνο. Μήνυμα, αιτήματα, ναι. Μήνυμα. Ναι. Και κυρίως τα social. Mm. Τα δίνω για παιδιά που ψάχνουν αίμα, για αυτοκίνητα που κλάπησαν, για ζωάκια. Που ψάχνουν να στηρωθούν. Έχει ναι. Γεμίσει το Instagram τα story, μάμα δεις. Δείχνω, ξέρω εγώ, ένα προϊόν που διαφημίζω. Είμαστε στην άχαστη με τα παιδιά ή στην εκπομπή και μετά. Σκυλάκι χάθηκε. Ναι. Άνθρωπος ζητάει αίμα. Κλάπει και αυτό το αμάξι. Ναι.
0: Με τα χρήματα είσαι καλός.
1: Όχι. Mm. Όχι, γι' αυτό δουλεύω τόσο. Δεν έχεις ανάγκη εσύ. Πλέον έχω νουθεσίες από ανθρώπους που ξέρουν τι πρέπει να κάνω.
0: Ναι.
1: Οπότε πάμε λίγο καλύτερα. Έχω παλιά βάρη τα οποία τα έχω βάλει σε μια σειρά, πιστεύω, και προχωράμε.
0: Ναι. Θα ξανατολμήσεις να δημιουργήσεις, να μπεις στην παραγωγή, να κάνεις τέτοια πράγματα, τέτοια εγχειρήματα?
1: Είμαι στο κομμάτι της παραγωγής των παραστάσεων και θα κάνω και την ταινία. Το νούμερο 2 θα την κάνουμε την ταινία με τον Μάκη Παπαγεωργίου, γιατί επειδή πάνε όλα καλά, πάει το ράδιο καλά, πάνε οι παραστάσεις καλά, πάνε τα τηλεοπτικά καλά.
0: Συμμορία της συμφοράς, αυτό λέει.
1: Ναι. Πρέπει να πάει κάτι άσχημα. δεν γίνεται να πάνε όλα καλά. Είναι καρμικό.
0: Ναι.
1: Είναι καρμικό. Πρέπει κάτι να μην πάει τόσο καλά για να ισορροπήσεις.
0: Το έχεις συμπαντικά. Αυτό, λες μερικές φορές ότι όλα πηγαίνουν καλά και αρχίζεις να φοβάσαι.
1: Ναι. Αρχίζω να φοβάμαι ότι κάτι κακό θα γίνει. Δεν ξέρω. Το έχει σε καλό να μας βγει, χαχαχα.
0: Αυτό θα έλεγα, ναι.
1: Αυτά όχι.
0: Ναι, όχι.
1: Το λαός δεν ξέρει τίποτα. Που λέει ξέρει ο λαός, γιατί ο λαός λέει το γοργό και χάρη έχει, ο οποίος βιάζεται σκοντά αυτή. Πες μας τι.
0: Τίποτα.
1: Είσαι δίδυμος με υδροχό, δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Ή κάλιο πέντε και στο χέρι, αγάλι γίνεται η αγουρίδα
0: μου. Άρα δεν βγάζει σκοντά.
1: Πιστεύω ότι είναι ένας μπάρμπας που βγάζει παροιμίες με.
0: Και λέγε, κάτσε τώρα, θα τους τρέξω.
1: Ναι, και τώρα μπορεί αυτός να καλύτερα αργά παρά μονοχαβά. Μπορεί να βγάλει κάτι τέτοιο. Τι εννοεί? Τι είναι το μονοχαβά? Κάτι τουρκικό παλιό. Δηλαδή, ό,τι να.
0: Ωραία. Επομένως, πραγματικά λες ότι θες να κάνεις δεύτερο μέρος της συμφορίας.
1: Λογικά το 27.
0: Της συμφοράς, της συμμορίας. Συμφορίας,
1: είπα. Η συμμορία της συμφοράς. Ή η συμφορία της συμμοράς. Αυτό θα γράψει καλύτερα.
0: Αυτή τη φορά θα θες να παίξει, θέλεις να παίξει στους κινηματογράφους, να έχει την κανονική διανομή, να... ή θα πάλι θα πρέπει κάποιος να πληρώσει, πόσο πληρώνει, 5 ευρώ.
1: Όχι, είχε βγει στους κινηματογράφους.
0: Το ξέρω, ναι, αλλά τώρα μπορεί, ναι, κάποιος, ναι, να μπει να δει την ταινία δίνοντας 5 ευρώ.
1: Νομίζω αυτή θα είναι, αυτός ήταν ο δρόμος. Έτσι κι αλλιώς πάλι σινεμά και αργότερα σε πλατφόρμα.
0: Ξέρεις τι αναρωτιόμουν για το εξής. Μπήκα στο site αυτό που είναι η ταινία σου και λέω, δεν έχει άλλο υλικό.
1: Ήταν δύο παραστάσεις που τις κατεβάσαμε.
0: Ναι,
1: γιατί... Είναι ένα άθλιο site.
0: Ναι, γιατί
1: που
0: δεν
1: έχω
0: κάνεις.
1: Είναι ένα παρατημένο...
0: Γιατί δεν κάνεις ένα OnlyFans κωμωδία.
1: Πατουσάκια τσούβι. Πατουσάκια τσούβι. Είναι ένας δρόμος, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, εννοώ ότι ένα... υλικό...
1: αποκλειστικό υλικό.
0: Δεν εννοώ πορνό, το χρησιμοποίησα μεταφορικά. Να, ναι, είναι, να είναι πράγματα που...
1: Premium.
0: Μπορούμε... Ναι. Συνδρομητικό, ναι,
1: ας πούμε.
0: Όπου είσαι καλοντημένος και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, premium τσούβι. Δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα λειτουργεί το premium, γιατί το δοκιμάσα, και δεν λειτουργεί και το merch. Ότι βγάλε μπλουζάκια, θα γίνει χαμός άμα βγάλεις στυλό.
0: Έχεις δοκιμάσει να βγάλεις κάτι τέτοιο?
1: Είχαμε κάνει κάτι παλιότερα, σε μια παράσταση, σε μια ευρωπαϊκή περιοδία με τον Γεωργιάδη, τον Νίκο, τον προηγούμενο παραγωγό, συνεργάτη. Πήραμε 400 μπλούζες στη Γερμανία, πουλήσαμε 4.
0: Α, οκ.
1: Ναι, ναι, τις 3 τις πήρε μια οικογένεια, ταλέπορη. Ήταν άθλιο το μέρτς.
0: Τις έχεις ακόμα?
1: Κάπου είναι σε μια αποθήκη.
0: Πώς να τις φοράς όταν πλύνεις αυτοκίνητο, αν αγοράσεις αυτό το πιεστικό?
1: Δεν έχεις ανάγκη εσύ.
0: Δεν έχεις ανάγκη καθόλου. Ναι, γιατί εγώ θα υπέθετε, επειδή σχηματίζονται ουρές για να έρθουν να σε δουν, ότι μέσα σε όλη αυτή την τρέλα και την παρένα να πάμε με τον Τζουβέλα θα παίρνανε και...
1: Ναι, δεν λειτουργεί αυτό. Θέλουν μόνο... Επίσης δεν λειτουργεί ποτέ κάποιος DJ μετά την παράσταση. Ερχόντας Αμερική, βάλουμε για ένα DJ μετά, κρατήσουμε τον κόσμο.
0: Γιατί? Να το κρατήσουμε...
1: Όταν έκανα σε μαγαζιά, γελούσε ο κόσμος, γελούσε και έφευγε.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένας ταλέπορος DJ και έπαιζε σε 5 άτομα και του κάνανε, έλα εντάξει, πάρ' τα μηχανήματα και φύγε. Δεν έπιασε, δεν έπιασε. Έπρεπε να πεις ότι έχει πάρτι μετά. Δεν βλέπουν ότι είναι ένας DJ εδώ, ποιος θέλει θα κάτσει. Ναι. Κονσομασιόν θα κάνουν.
0: Ναι, άρα έφταιγες εσύ.
1: Πάλι εγώ έφταιγα.
0: Ναι. Πώς πήγε η περιοδία, γιατί ξέρω ότι κάνεις περιοδίες, βγαίνεις στο εξωτερικό, έτσι έγινε. Έγινε, η
1: έγινε
0: Γερμανία.
1: Σε Γερμανία και Βέλγιο.
0: Ναι, χαμός.
1: Ένας χαμός, δηλαδή, μαζεύτηκε, δηλαδή στο Ντγκάρντ είχαμε 4.000 άτομα, Ντόρτμουντ 3.500 άτομα. Και παίζω σε αίθουσες, οι οποίες δεν είναι θεατρική χώροι.
0: Ναι.
1: Παίζω σε αίθουσες γάμων. Ειλικρινά το καμαρίνι μου ήμουν εγώ και πίσω μου ήταν ένα νηφικό. Δεν κάνω πλάκα. Είναι τουρκικές αίθουσες. αίθουσες, στον Ντίσελντορφ ήταν ένας ο κύριος, δεν θυμάμαι, ο κύριος Μάνος, ο οποίος είχε ένα πολύ ωραίο χώρο, αλλά σκέψου με μεγάλα πολύφωτα μέσα, με κορδέλες για γάμους.
0: Ναι. Λευκά,
1: πίσω έχει το catering, το κρύψαμε με μια κουρτίνα. Δηλαδή έπαιξα εκεί που χορεύει το ζευγάρι. Να καταλάβεις. Ναι. Καρεκλίτσες γάμων, ρωτώντες.
0: Καρεκλίτσες με χρυσά.
1: Ναι.
0: Και ρωτώντες. Και κάπως έκανες εσύ αυτή όλη την. Με τους Τούρκους, τους ιδιοκτήτες.
1: Κοίτα τι έγινε.
0: Συνεννοήθηκες καλά.
1: Η παραγωγή και οι συνεργάτες από εκεί. Κάποιοι Τούρκοι, μόλις κατάλαβαν ότι έχει πάρα πολύ κόσμο και μάλλον τους δαγκώσαμε στο ενίκιο, σου λέει θα γίνει κόμεντι εδώ. Δεν περίμενε. Εμείς τον νοικιάσαμε για 8 ώρες. 8 ώρες κάναμε 2 παραστάσεις. Αυτή ήταν πολύ κόσμο.
0: Τσούρι
1: μανί! Μιλάγανε σαν τον Αταμάν όλοι. Γιούρολικ! Μιλάγανε όλοι σαν τον Αταμάν. Και δεν μπορώ, λέω τώρα, δεν είναι κάτι ευχάριστο. Γιατί άκουγα στο διάδρομο, what you want me to do, Τούρκοι. Μισά γερμανικά. Μισά. Και κομμεντία. Και λέω θα φάμε και μπουκέτα. Εδώ θα φάμε και ξύλο. Αλλά τα βρήκανε.
0: Ναι, εντάξει. Οπότε δεν χρειάστηκε να δώσετε περισσότερα λεφτά.
1: Ναι, κόπηκαν τιμολόγια. Και όλα καλά.
0: Μήπως είναι...
1: Γιατί τύθηκα σαν τώρα Κιτζή, γιατί έχω
0: έρθει. Δεν τύθηκε σαν τώρα Κιτζή, μια χαρά είσαι. Δεν είναι εύκολο να τύθει σαν τώρα Κιτζή στην Eurovision, λες.
1: Ναι, είναι λίγο Eurovisionικό.
0: Θα πρέπει να έχει τον ΜΑΤ την εξάρτηση. Το ότι παίζει σε αίθουσες γάμων, μήπως είναι... Έχει κάποια σημειολογία?
1: Όχι, δεν έχει κάποια σημειολογία. Το πήγες πολύ όμορφα.
0: Ναι.
1: Πραγματικά το πρωινάδικο σε περιμένει.
0: Ναι.
1: Για πες μου, Αλέξανδρε. Πραγματικά είδα την αθλειότητα της ματαιοδοξίας για να ενωθεί ένα ζευγάρι σε μια τέτοια αίθουσα.
0: Ναι.
1: Που ποτέ δεν είναι ευχαριστημένη. Δηλαδή, πάντα οι καλεσμένοι δεν είναι ευχαριστημένοι. Άργησαν να φέρουν τα αυτά. Πάντα ένας που λέει: το θες αυτό το τυροπιτάκι, το τρως αυτό. Το θες. Μπορεί να φάει την ανθοδέσμη. Το θες αυτό, θα το φάω και αυτό. Ναι. Πάντα ένας του έχει πέσει το ζάχαρο. Τι ώρα θα φάμε, ρε μάνα, έχουν αργήσει 2 ώρες.
3: Ναι.
1: Έχω βρεθεί σε πολλούς γάμους και ναι. σε πολλούς χωρισμούς.
0: Δηλαδή.
1: Έχω πάει σε πολλούς γάμους.
0: Ναι.
1: Και
0: που χωρίσανε. Άρα είσαι μαυρόγατα.
1: Είμαι εγώ, ναι. Μη με καλείτε, θα γλιτώσω αυτό. Ναι. Αλλά πλέον στέλνουν φακελάκι, IBAN, γράφουν από.
0: Ναι. Δεν έχεις βρεθεί όμως, δεν έχεις αισθανθεί την. Επειδή είσαι πάρα πολύ καλά με τη σύντροφό σου, με ναι. την Εύα που την αγαπάω πολύ. Δεν έχετε πέρασει αυτή τη φάση του γάμου που θέλουν να κάνουν ένα γάμο, να είναι μεγάλος, να συμπεριφέρονται σαν να είναι πάρα πολύ πλούσιοι το ζευγάρι.
1: Έτσι γελάνε οι πλούσιοι.
0: Να φοράνε μακριά ρούχα όχι. που δεν φοράνε κανονικά.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Ναι. Μπορεί να το κάνω για να φάω καλύτερα από τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή το ζευγάρι του γάμου και το πάνω τραπέζι τρώει άλλα πράγματα. Εσείς τρώτε τα παγωμένα.
0: Ναι.
1: Πάνω είναι κυριλέ. Πώς είναι στον Κηφισό που είναι άδεια η δική σου, ο δικός σου διάδρομος και πάνω είναι κολλημένοι και τους κοιτάζει με μια θλιφά. Ναι. Τι έγινε, ατύχημα. Και εσύ κατεβάζεις τρίτη στα πρακτορία. Ναι, μπορεί γι' αυτό να το
0: κάνω. Θες γι' αυτό το λόγο.
1: Μπορεί να το έκανα για το πάρτι.
0: Έτσι λένε όλοι.
1: Να φέρω. Εντάξει, είναι τόσα πολλά τα χρόνια.
0: Πόσα χρόνια είστε, δεν είναι και τόσα πολλά.
1: Είναι πάνω από 10.
0: Είστε πάνω από. Περάσαν τα χρόνια.
1: Είναι 12-13.
0: Mm.
1: Είναι πολλά.
0: Ναι. Ναι.
1: Αποχωρεί και κλαίει.
0: Όχι, γιατί.
1: Απορώ πως με ανέχετε. Είναι πολλά.
0: Εσύ το είπες, δεν το είπα εγώ.
1: Ναι, εγώ εσύ είπες. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ευχάριστα.
0: Γιατί αναρωτιέσαι πως ανέχετε.
1: Γιατί έχω ένα έντονο πρόγραμμα. Σίγουρα έχει θυσιάσει πράγματα, έτσι γίνεται. Και έχει αφήσει πίσω πράγματα για να μπορώ εγώ να γράφω χιλιόμετρα.
0: Mm.
1: Είναι πολύ άβολα τα δωμάτια των ξενοδοχείων που πηγαίνουμε. Εδώ μεταξύ, Εύα, έχει αυτό. Τι κοίτα, αυτό τώρα είναι πεντάστερο. Αυτό τώρα είναι τετράστερο. Και στέλνει μηνύματα. Ως ανώνυμη. Είναι αυτή που λέει τα μαξιλάρια έσχος, δεν δουλεύει το ντους. Εσείς τώρα είστε τετράστερο.
0: Να τη Εύα. Η Εύα, ναι. να πούμε ότι είναι μια εξαιρετικά επιτυχημένη και βραβευμένη γλύπτρια,
1: ναι.
0: η οποία έχει κάνει...
1: Πω, τιμή τι έχω, ρε φίλε.
0: Πολύ γνωστά γλυπτά και ίσως αυτό...
1: Έχει κερδίσει και 2 μπιενάλε,
0: έτσι. Μόνο.
1: Ναι.
0: Είναι μια απλή.
1: Είμαι γλύπτρια. Κοίτα, έχω φτιάξει μια δεντογλυφίδα από αμμόνιο.
0: Έχει φτιάξει πολλά έργα και είναι εξαιρετική.
1: Εδώ έχουμε μία σπάνια έξοδο.
0: Δεν είναι φοβερό ότι πάντα είναι σπάνιες αυτές οι έξοδοι.
1: Μας λένε στα μπουζούκια σπάνια έξοδος και είμαστε κάθε Παρασκευή. Και πάω εγώ και σχολιάζω κάτω. Σπάνια έξοδο. Σπάνια έξοδος του ζευγαριού. Μα η Λιόλιου λέει ανέβα για πρόγραμμα. Δηλαδή, τι φάση, τι σπάνια έξοδος. Είμαστε
0: τα μπουζούκια δεν σου προκαλούν γέλιο. Είναι το μόνο πράγμα στο οποίο δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω και δεν... απορώ που σου αρέσουν. Γιατί το λέω αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί επειδή έχεις ένα κινησμό.
1: Ναι.
0: Έχεις ένα χιούμορ το οποίο δεν σταματάει. Δηλαδή, βλέπεις.
1: Ναι. Βλέπω όμως και ζευγάρια παράτερα.
0: Και επειδή είναι μια κατάσταση που είναι πολύ υπερβολική τα μπουζούκια, εσύ κανονικά θα έπρεπε να μπορείς να σταθείς εκεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι βγάζω αυτή τη στιγμή, αν πω επεισόδιο μπουζούκια,
0: ναι.
1: μπορώ να κάνω 5 ώρες να μιλάω. 5 ώρες για όλα. Ας πούμε. Δεν είναι ποτέ χαρούμενος ο ροκάς μπασίστας στα μπουζούκια. Υπάρχει μια υπέρμετρη πάντα με προγούλη. Δεν έχει, δηλαδή, βλέπω τα πάντα. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι βλέπω. Βλέπω, ρε παιδί μου, τις φανέλες που φαίνονται μέσα από τα άσπρα πουκάμισα, που φαίνεται.
0: Υπάρχουν ακόμα τέτοιες.
1: Ναι.
0: Ωραίες είναι αυτές.
1: Βλέπω αυτούς που είναι ψεύτες, που δεν έχουν λεφτά και έρχονται 2 η ώρα και το παίζουν λεζάντα πρώτο τραπέζι και φεύγουν 3 παρά.
0: Για να το δει ποιος ότι δεν.
1: Δεν ξέρω ποιος.
0: Αυτό...
1: Για τα story.
0: Ναι.
1: Βλέπω τα πάντα και μπορώ να βγάλω full επεισόδιο. Full, κανονικά. Ναι.
0: Επιστρέφοντας, γιατί πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, το κάνουμε αμερικάνικα. Επιστρέφοντας, όταν επιστρέψουμε, θα μας πει ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Καταστάσεις τότε και τώρα.
1: Ναι, βέβαια, ό,τι θέλω.
0: Άλλου είδους, δεν ξέρω, το talk show πώς θα ήταν το τότε και τώρα. Επιστρέφουμε σε λίγο.
5: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Έπεσαν οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα στο Τελαβίβ. Ο ελληνικός θόλος των 3 δισεκατομμυρίων που αλλάζει την αεράμινα της χώρας. Προχωράμε στη συνολική και εκθεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων το μήνυμα του Νίκου Δένδια. Τι προβλέπει? Ανάχωμα στην ακρίβεια αναζητεί η κυβέρνηση. Από σήμερα οι μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ για πάνω από 1.700 προϊόντα. Αναλυτικό ρεπορτάζ και παραδείγματα. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σε απόγνωση οι καταναλωτές. Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του βρέφου στην Κυψέλη. Σοκ από την ιατροδικαστική. Το είχαν μαχαιρώσει πάνω από 10 φορές. Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως βρεφοκτονία, το χρονικό της φρίκης. Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή της Σελίν Ντιόν μετά από 6 χρόνια. Στους ρυθμούς της κινείται το Παρίσι. Στις 12 Σεπτεμβρίου η πρώτη της συναυλία. Η τεράστια καριέρα και η μάχη με την ασθένεια. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
7: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
8: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
9: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
10: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
11: Ορισμένοι δίνουν το βάρος στις εντυπώσεις. Για άλλους πάλι βαραίνει η κομματική γραμμή. Στα Παραπολιτικά FM 90,1 δίνουμε βάρος μόνο στην ενημέρωση. Εχμηρά και αδέσμευτα. Παραπολιτικά 90,1. Τραβάει ταυτή.
12: Κυρία Σούλα!
13: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
14: Σιγά το πεπρωμένο.
13: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
14: Με ποιον?
13: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
14: Σιγά το πεντάστερο.
15: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
16: I can't believe this. I can't even die right.
17: We obviously have mutual control over our body.
18: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
19: Everybody's gonna be real disappointed.
18: No!
20: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right.
18: No,
20: you have no right.
9: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
21: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
22: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
9: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Δεν μπορώ να... Θες να πούμε τι λέγαμε στο διάλειμμα?
1: Ναι, μπορώ να το πω, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Επειδή λέγαμε τότε και τώρα και μιλάγαμε, για να μην παρεξηγηθούμε, συζητούσαμε για κωμωδία.
1: Αυτό λέγαμε.
0: Και λέγαμε από τα πιο αστεία πράγματα ποιο είναι πάντα.
1: Ποιο, το τότε και τώρα?
0: Όχι, γενικά στη ζωή.
1: Το καλό σεξ είναι... Και τη έλεγα ότι πάντα, γιατί μιλούσαμε για σχέσεις, ότι οι τοξικοί άνθρωποι κάνουν καλό σεξ. Τα καλά παιδιά, εμείς που είμαστε πιο χαλαροί, όχι.
0: Ναι.
1: Οι τοξικοί είναι... αυτό κολλάνε οι άνθρωποι. Ο άλλος είναι τελείως ανώμαλος. Είμαι τοξικός, είμαι νάρκισος.
0: Ναι. Επιτρέπονται όλα.
1: Αυτοί που κάνουν έτσι και πετάνε 6.000 ευρώ πράγματα από ένα τραπέζι, δεν πληρώνουν αυτοί.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ναι. Θα πάω εγώ τώρα να κάνω ένα έτσι, να πετάξω πράγματα.
0: Υπάρχει τέτοιου είδους αισθησιασμός πλέον στις μέρες μας?
1: Όχι, βέβαια. Είσαι καλά. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σηκώσουν έναν άλλον άνθρωπο στον τοίχο και να μείνουν εκεί 30 λεπτά. Εδώ ήδη κουβαλούσα ένα σάκο και πονάω εδώ 9 λεπτά. Κάποια κίνηση έκανα. Ναι. Κάπου τραυματίστηκα.
0: Ναι, οκ. Okay. Οπότε αυτά είναι για τους άλλους.
1: Για άλλους, ή... όχι για κανονικούς ανθρώπους.
0: Ναι, ή πολύ τοξικοί ή κινηματογραφικές περιπτώσεις.
1: Ναι, ή ναι. Υπάρχουν τα ζευγάρια που. Λέγαμε πριν για ζευγάρια. Είστε τόσα χρόνια. Πέφτει ο ερωτισμός. Ναι. Δεν σε φοβίζουν ζευγάρια που είναι 15 χρόνια, ναι. 20 και κάνουν. Εγώ με την Κικίτσα κάθε μέρα. Πες Κικίτσα. και λες, ναι. Οκ. Okay. Χάρηκα. Πρέπει να φύγουμε γιατί έχουμε το παιδί άρρωστο. Μα δεν έχουμε παιδιά, βούλωστο.
0: Ωραία. Λοιπόν, τότε και τώρα.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να υπάρχει τότε και τώρα, ας πούμε, social media.
1: Καλά.
0: Δεν υπήρχαν τότε social media, αν υπήρχαν τότε.
1: Στην πολιτική, ας πούμε, να ήταν ο Γιαννόπουλος. Πατσαβούρα, βούλωστο! Τι θα του λέγανε από κάτω, του Ευάγγελου Γιαννόπουλου. Θα του γράφανε, δεν ντρέπεσαι με αυτό, πώς μιλάς έτσι, έτσι, έτσι. Καλά τις είπε, καλά...
0: Ή θα λέγανε μπράβο, γιατί τότε δεν υπήρχε πολιτική ορθότητα.
1: Εντάξει, δεν υπήρχε πολιτική ορθότητα, αλλά αν τα βάλεις με σημερινά δεδομένα, ας πούμε, τότε και τώρα.
0: Ναι.
1: Θα ήταν πανικός. Τώρα υπάρχει μια ευγένεια, ένας άλλος τρόπος, ας πούμε.
0: Ναι, άλλο τότε και τώρα, πώς θα ήταν το talk show. Τότε υπήρχαν talk show.
1: Talk show τότε με μια ευγένεια, έτσι όπως μιλάμε εμείς τώρα, θα έπρεπε να γίνει φασαρία. Ντροπή σου, Αθήνα. Εμένα δεν μου λες τέτοια. Να δημιουργήσω ένα τρέιλερ τώρα και να σηκωθώ να φύγω για να το δω.
0: Έλα.
1: Έλα, ρώταμε κάτι που μπορεί να με θίξει. Οτιδήποτε.
0: Αισθάνεσαι ότι όλα αυτά τα αστεία που επαναλαμβάνετε ενδιαφέρουν το κοινό?
1: Τώρα εντάξει, το να λέτε ότι επαναλαμβάνουν δείχνει ότι εσείς, ας πούμε, δεν θέλετε. Και όταν. Συγγνώμη, τώρα. Λοιπόν, πρέπει. Αποχωρώ. Δεν,
0: όχι.
1: Έλα τώρα. Εντάξει, έλα, καραγκιοζηλίκια.
0: Εμείς σας καλέσαμε
1: όταν,
0: με την
1: όταν,
0: καρδιά μας.
1: Όταν είχες καλέσει το Μητσοτάκη, δεν τα ρώταγες αυτά. Ναι.
0: Okay. Ωραία.
1: Πάντα ψάχνουν το μικρόφωνο. Εγώ από.
0: Εντάξει,
1: και τον ηχολήπτη δεν τον νοιάζει. Τον νοιάζει να μην φύγεις με το μικρόφωνο.
0: Βέβαια, γιατί βλέπεις μία.
1: Έχει χρεωθεί.
0: Έχει γίνει χαμό στο πλατό. Μπορεί να έχουν σπάσει όλα και βλέπεις και έναν ηχολήπτη έτσι.
1: Θα πέσει το μικρόφωνο. Συγγνώμη, έχετε δίκιο. Ούτε εγώ τη συμπαθώ. Ξέρεις, κάνει ηχολήπτη. Να πάρει το μικρόφωνο.
0: Ούτε εγώ τη συμπαθώ, αλλά να πάρω λίγο το μικρόφωνο. Συγγνώμη.
1: Άσε μα τρακαράκι. Είχε ένταση. Τώρα είναι λίγο πιο low.
0: Ναι, πιστεύεις, έτσι.
1: Ναι, τότε και τώρα, ναι. Τι άλλο τότε και τώρα.
0: Τότε και τώρα, τι σου λείπει από το τότε.
1: Από το τότε μου λείπει λίγο η χαλαρότητα, δηλαδή. Μου λείπει το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν ποζάρανε. Τώρα οι άνθρωποι είναι, λες, και έχουν πάντα μια κάμερα και ποζάρουν και σκέφτονται πολύ αυτό που θα πούν.
0: Δεν ποζάρανε στα 80's όμως. Δηλαδή,
1: τι θέλω να πω.
0: Στο βίντεο κλαμπ.
1: Ναι.
0: Που κάνεις, που φοράει το αμάνικο.
1: Εντάξει, ό,τι γουστάρεις, άμα είναι να το κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, λίγο creepy έτσι, λίγο ανώμαλο.
1: Βάλα μια μπουνιά. Ναι, καταλαβαίνω.
0: Ποζάρανε, αλλά ποζάρανε για τους εαυτούς τους μάλλον.
1: Ναι, όχι για να τους δει. Ποζάρανε, ας πούμε, για να τους δει, ας πούμε, η κοπέλα και να εντυπωσιαστεί.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό like με την έννοια ότι θέλω απλά να δείξω από τον δίπλα μου ότι είμαι εγώ καλύτερος.
0: Χωρίς να έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.
1: Όχι, δεν ασχολείται άνθρωπος. Ναι. Δεν ασχολείται άνθρωπος.
0: Εσύ ζεις στο τότε ή στο τώρα?
1: Ζω πιο πολύ στο τότε.
0: Πιστεύεις,
1: αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Ζω πιο πολύ στο τότε. Μου λένε να μην βάζω κολλητά τζιν. Φοράνε τώρα κάτι φαρδιά τζιν και κάτι παπούτσια σαν σαρλό. Που θα είναι έτσι. Είμαι ο μόνος που δεν έχω τατουάζ, δηλαδή θα χαθώ. Δηλαδή θα πει Amber Alert. Τώρα είχε tribal. Αυτά. Δεν έχω τίποτα. Είμαι άσπρος, μου λένε γιατί δεν μαυρίζεις. Δεν θέλω.
0: Ναι. Γιατί συχαίνεσαι τον ήλιο.
1: Ναι, τρώω ζαμπονετυρόπιτες ακόμα το πρωί. Δεν τρώω γκρανόλα με φακές, μπελούγκα και αυτά που έχουν στα γραφεία. Και ανοίγεις το ψυγείο και είναι σαν λαχανόκηπος.
0: Δηλαδή παράγεται μία ζαμπονετυρόπιτα παγκοσμίως για σένα.
1: Για μένα, ναι. Πάω για προβατίνα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τρώω το λίπος, κάνω carnivore καμιά φορά. Δηλαδή. Πάω στο χωριό, παίζω μπυρίμπα με ηλικιωμένους που το στόμα τους μυρίζει θάνατο. Έχεις... Που...
0: Κάθε φορά που το λες αυτό, σκέφτομαι το θάνατο.
1: Και κλαίει, λέει, τελικά. Κλαίς τώρα για το θάνατο.
0: Όχι, απλώς σκέφτομαι την αναπνοή αυτή.
1: Ναι. Που, από τα έγκα, τη Μόρντορ από εδώ μέσα. Δηλαδή, κάνω πολύ, πολύ βαρετά πράγματα που παλιά ήταν η βασική μορφή διασκέδασης, ας πούμε. Κάνω... Τα απλά,
0: να
1: τα πάω μπουζούκια Παρασκευό Σάββατο.
0: Να δούμε ένα απόσπασμα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, λυπήσουμε.
1: Σε λυπάμαι.
2: Κάτι δημοσιογραφίες, κάτι αγγλικά, κάτι γαλλικά. Ψήναν οι γονείς μου όταν έπαιρναν ένα πτυχίο για να τρώνε αυτοί να πίνουν. Λοιπόν, για να φτάσω σε ένα σημείο της ζωής μου αυτή την περίοδο να με φωνάζουν παντού Ραμόνα. Αυτό κατάφερα. Δηλαδή, τι σχέδια είχα για τον εαυτό μου, αλήθεια σου λέω τώρα. Στη Φλόρινα έξω από το θέατρο ήρθε 70 χρόνων άνθρωπος. Με βανάκι μπορτό, μου φωνάζει στην πλατεία έξω από το θέατρο. Μωρή Ραμόνα! Και γύρισα. Και του λέω ευχαριστώ. Μου λέω ωραίος, ωραίος, ωραίος. Ο πατέρας μου στο χωριό το έχει μάθει. Ξέρεις, συντηρητικός άνθρωπος. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, γιατί με λένε ότι είμαι ο πατέρας Ραμόνας. Τι έγινε στην Αθήνα. Τι είναι αυτή Ραμόνα και Ραμόνα. Του δίνω το κινητό, ένα δω μου λέει. Κόκκινο μαλλί, εγώ καρέ, πλαστικά βυζιά, κραγιόν στα δόντια. Μοβ γουνάκι, το βλέπει ο πατέρας μου. Για ποιο λόγο ρε παιδί. Του λέω πατέρα, οι πυρώτες πατεράδες που είναι με τα λεφτά πάντα. Του λέω πατέρα, δώσε 700 ευρώ στη μάνα για πετρέλαιο. Μου λέει, α, ωραία το κάνεις.
1: Όπου ντρέπομαι να βλέπω πράγματα, άβολο τελείως.
0: Γιατί ντρέπεσαι.
1: Ντρέπομαι να με βλέπω, αλλάζω, γενικά δεν πολύ θέλω. Mm. Ναι, αλήθεια γίνει αυτό με τη Ραμόνα. Και λαμπάδες με κάνανε άρμα. Ξέρεις, είχε γίνει ένας χαμός με τη Ραμόνα.
0: Ωραία, νέους χαρακτήρες που φτιάχνεις τώρα, γιατί πάντα φτιάχνεις καινούριους χαρακτήρες.
1: Δεν σχεδιάζω. Ξέρεις καλά ότι μπορεί να μου βγει ένας χαρακτήρας από το πουθενά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα αυτός του TEDx, ο χαρακτήρας TEDx, μου βγήκε λίγο πριν. Είναι αυτοί που έκαναν τα πάντα ευκαιρία. Αφήνω μια δίεση. Να εωρείται.
0: Για να ακουστεί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτός ο χαρακτήρας τώρα μου αρέσει. Αυτός είναι...
0: Με το μικροφωνάκι.
1: Ναι. Το μικρόφωνο έχω λείψει, μου χαλάστηκε το μικρόφωνο.
0: Ναι. Υπάρχει όμως αυτός ο πολιτισμός, τον TEDx, υπάρχει αυτή η Ελλάδα, θέλω να πω.
1: Εννοείται, υπάρχει ναι. Η Ελλάδα που μιλάει αγγλικά μέσα στα ελληνικά.
0: Όχι, όχι, μην το κάνεις αυτό.
1: Είχα βρεθεί σε ένα. Εγώ έχω το lower μεσή, το οποίο μάλλον το πήρα τυχαία και ο πατέρας μου έψησε ένα αρνί, επειδή το παιδί πήρε τα αγγλικά, λες και πήρα την Αγγλία όλη. Και η αλήθεια είναι ότι όταν αρχίζουν να δούμε τα deliverables, για να δούμε τα doables για τα next steps, για το bonding,
0: ναι.
1: Λέω κάτι δεν πάει
0: ναι.
1: Καλά.
0: Συνήθως είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν.
1: Αγγλικά.
0: Αγγλικά. Ναι.
1: Αλλά έχουν τους όρους των διαφημιστών.
0: Που δεν ξέρεις γιατί υπάρχουν. Και λες γιατί δεν ναι. Το λέμε κανονικά. Ναι. Γιατί θέλουν να είναι μία τάξη ανθρώπων που μιλάνε ναι, με έναν ναι. Τρόπο που ξέρουν ότι. Εμείς μπορεί να μην καταλαβαίνουμε
1: μπορεί να είναι,
0: τα deliverables.
1: Να δούμε τα next steps για τα deliverables. Γιατί δεν είναι doable, γιατί είναι τα do και τα don'ts.
0: Α, οκ. Okay.
1: Και λέω donuts. τα do και τα don't. Δηλαδή χρησιμοποιούν αυτά τα...
0: Ναι.
1: Εκεί δυσκολεύομαι να επικοινωνήσω.
0: Έχεις μια ικανότητα λόγω της δημοτικότητάς σου και της επιρροής σου και το ότι ο κόσμος παρακολουθεί πάρα πολύ ό,τι κάνεις. Μια διαφημιστική δυνατότητα, πολύ μεγάλη.
1: Ναι.
0: Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι εντάξει πρέπει να βάλω ένα φρένο. Γιατί ξέρεις ήμουνα σε ένα τραπέζι και μου λένε καλά ο Τσουβέλας. Του είπανε να κάνει ένα διαφημιστικό και ζήτησε αυτά τα λεφτά. Εγώ ναι. Βεβαίως φίλος σου είμαι, είπα ναι, ναι. Θα έπρεπε να ζητήσει περισσότερο.
1: Λίγα είπα τελικά.
0: Ναι. Ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, το οποίο σε ένα βαθμό δημιουργείται και ένας μύθος γύρω από το όνομά σου.
1: Mm-hmm.
0: Πόσα ζήτησε, πόσα κάνει, τι θα κάνει το τάδε αναψυκτικό, θα κάνει αυτό. Την άλλη, αναρωτιέμαι αν εσύ αισθάνεσαι ότι αναλώνεσαι, αν είναι κάτι που το κάνεις τώρα, γιατί τώρα είσαι διάσημος.
1: Αποχωρώ.
0: Τώρα είναι η καλή φάση για σένα.
1: Όχι, δεν είμαι από τους τύπους που λέω άρπαξε τα τώρα αυτά που μου λένε να τα εξαργυρώσεις. Δεν λειτουργώ έτσι.
0: Έχεις πει όχι σε διαφήμιση.
1: Ναι, πολλές φορές.
0: Εγώ για αυτή ειδικά είχες πει όχι.
1: Ναι, είχα πει όχι και ήταν μεγάλη.
0: Ναι.
1: Έχω πει όχι σε διαφήμιση, σε πολλά πράγματα έχω πει όχι. Έχω πει όμως και πολλά ναι, αν μπει κάποιος στο Instagram μου θα το καταλάβει.
0: Γι' αυτό
1: καταλάβει.
0: Σε ρωτάω.
1: Απλά ήρθε όλο αυτό με την άνθηση των social media. Mm. Δηλαδή, παλιότερα θα έκανα μια μεγάλη διαφήμιση, πριν 20 χρόνια, μια μεγάλη εταιρεία που θα με συνόδευε πολλά χρόνια και θα έπαιρνα πολλά λεφτά, αλλά έχουν μειωθεί τα λεφτά στην τηλεόραση για το διαφημιστικό κομμάτι, γιατί οι ίδιες οι διαφημιστικές στρέφονται στα social,
0: ναι.
1: Ζητάνε ένα πακέτο. Τύπου θα μας κάνεις αυτά, θέλουμε και ένα τηλεοπτικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έρχεται πλέον το τηλεοπτικό ουρά των social.
0: Περισσότερα χρήματα αυτή τη στιγμή ένας stand-up comedian. Βέβαια εσείς η διάσωσα περίπτωση, αλλά θέλω να πω ότι είναι το stand-up, τα λεφτά. Είναι η τηλεόραση, είναι η διαφήμιση.
1: Είναι το ένα που βοηθάει το άλλο. Mm. Χωρίς πλάκα. Δεν είναι, δηλαδή το πρωί στο ραδιόφωνο ακούει ένας επιχειρηματίας, πηγαίνει στη δουλειά, λέει, τι κάνει αυτός. Μπαίνει στα social media, κάνει αυτά. Πάμε να τον δούμε στο «Ω, γέλασα πολύ», να την κάνει τη διαφήμιση. Δηλαδή το ένα βοηθάει τ' άλλο και έχω καταλάβει ότι όσα doables και διαφημιστικές να υπάρχουν, πάντα την απόφαση την παίρνει ένας άνθρωπος σε μια μεγάλη εταιρεία.
0: Ναι. Πάντως το brand σου, για να το συνεχίσουμε, δεν είναι ανεξάντλητο, ρε παιδί μου. Είναι φοβερό ότι ό,τι και να κάνεις, δεν θα είχε αντέξει κάποιος άλλος ο οποίος θα είχε αυτή τη διάρκεια. Εσύ αντέχεις, δηλαδή, και να διαφημίσεις το ένα και να διαφημίσεις το άλλο και να κάνεις ένα stand-up, έχεις να δώσεις.
1: Ναι, ναι, προσπαθώ να μην πέφτει το ένα πάνω στο άλλο. Mm-hmm. Τα βάζω και σε μια σειρά. Έχω πλέον και με συνεργάτες, επιτέλους, που μου λένε να κάνουμε αυτό, αλλά έχεις εκείνο το γύρισμα, γιατί εγώ τα ξεχνάω. Mm. Θυμάσαι, μου λέει
0: ότι... Μήπως είναι ώρα να πάρεις μια γραμματέα.
1: Έχω το Μάκη. Ο Μάκης δεν είναι γραμματέα.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Ο Μάκης, έχω το Μάκη. Είναι ο Μάκης Παπαγεωργίου από την Art State για τα social. Είναι η Moonwalk και η εταιρεία για τα social media, για τις παραστάσεις. Έχω συνεργάτες που τα έχουμε διαχωρίσει.
0: Ναι.
1: Γιατί την άλλη φορά πήγαινα για σπίτι, για ύπνο και μου λέει, έρχεσαι στο γύρισμα, ε. Μεγάλο γύρισμα, το ταξίδι, πεντακάμερο,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Είμαι στον δρόμο, είμαι έρχομαι.
1: Του λέω, έχουμε κολλήσει εδώ και ήμουν τελείως αντίθετα. Έπρεπε να πάω Κοροπή και πήγαινα Πειραιά, δηλαδή γύρισα μετά από κάτω.
0: Ναι.
1: Τραγωδία.
0: Γι' αυτό σου λέω όμως.
1: Και μπαίνω έτσι μέσα. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Ναι. Τι είναι αυτό, ρε, με την κίνηση. Για όνο, γίναμε Ινδία. 40 λεπτά με περίμενα. Ψέματα. Τώρα αποκάλυψα ότι πήγαινα για ύπνο.
0: Ναι, πάντως δεν είσαι άνθρωπος που στείνεις.
1: Οπότε.
0: Ναι,
1: όχι.
0: Πραγματικά. Γι' αυτό όμως είναι. Γιατί στο λέω αυτό, γιατί μπορεί να χρειάζεσαι μια γραμματέα για να τα συγκεντρώνει όλα αυτά και να σου κλείσει και ένα αεροπορικό εισιτήριο. Μήπως έχεις αλλάξει level.
1: Κοίταξε.
0: Μήπως έχεις αλλάξει, γιατί χρησιμοποιώ αυτή την ελληνοαγγλική μπούδα. Μήπως έχεις αλλάξει λοιπόν επίπεδο και πρέπει να το καταλάβεις.
1: Ναι, μπορεί να έχει γίνει αυτό.
0: Ναι,
1: έχω αλλάξει επίπεδο. Όχι, δεν το έχω καταλάβει. Και το καταλαβαίνω γιατί με σβερκώνουν όλοι έξω για φωτογραφίες. Δεν έχω καμία απόσταση. Μπορεί αυτό να με κρατάει λίγο στη γη έτσι κι αλλιώς. Ίσως η άγνοια του όλου πράγματος. Γιατί έρχονται και μου λένε, έχεις καταλάβει τι έχεις κάνει, ότι 10 χρόνια κάνεις βίντεο, είναι όλα γεμάτα στάδια, παίζεις εκεί που παίζουν τραγουδιστές, ας πούμε, ότι... λέω, ναι, αλλά το πρωί έχω ραδιόφωνο, θα πω εγώ. Δηλαδή, θα πάω να δω τον Παναθηναϊκό μπάσκετ, το πρωί θα πάω για ράδι.
0: Μήπως το κάνεις λίγο γιατί είσαι προσγειωμένο άτομο και θες να παραμείνεις προσγειωμένο. Δηλαδή,
1: δεν ξέρω αν το κάνω επειδή θέλω.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι έτσι είμαι τελικά. Δεν είμαι και πιτσιρικάς, νοοτροπία type shit, bro. Είμαι σε μια φάση που δεν με λες και λυκόπουλο. Εντάξει, δεν με λες ότι είμαι με το ένα πόδι. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτός είναι ο δρόμος μου και το έχουν καταλάβει δικοί μου άνθρωποι. Έχω βάλει κάποια όρια μέχρι εδώ, δεν πάμε παραπέρα. Ναι. Δηλαδή στη Μύκονο δεν έχω πάει ποτέ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θέλω να πάω, θέλω να ζήσω αυτό το σετ. Απλά δεν πήγα στη Μάνη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και με πήρε ένας και μου λέει, βλέπω όλα τα βίντεο, θα έρθεις εδώ για φωτογραφία. Και ανέβηκα σε ένα σπίτι, ενός άγνωστου ανθρώπου, φωτογραφία με τα παιδιά. Πίσω σημαία ήταν, δεν κάνω πλάκα, με δύο όπλα έτσι, σε ένα άγνωστο σπίτι. Με κέρασε λάδι.
0: Ναι.
1: Μου έκανε τσουχτή αυτά τα μακαρόνια βούτυρο που κάνει η αρτηρία. Καλώς το, ρε, καλώς το.
0: Και εσύ κάθε.
1: Τα έφαγα. Ναι. Με τον πήρα στη γιορτή του τηλέφωνο, ένας άγνωστος.
0: Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι όλη αυτή η οικειότητα μπορεί να είναι επικίνδυνη? Επικίνδυνη, όχι να σου κάνουν κάτι.
1: Όχι, είμαι ο πιο εύκολος στόχος να σκοτώσουμε κάποιον για παραδειγματισμό. Να βγάλουμε μία selfie.
0: Δεν εννοώ μόνο αυτό. Εννοώ ότι μπορεί να έρθει να φωτογραφεί δίπλα σου κάποιος ο οποίος να μην είναι. Να είναι μια προσωπικότητα.
1: Στο χωριό φωτογραφήθηκα με κάποιον ο οποίος μετά από δύο μέρες έπραξε δολοφονία. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές.
0: Okay.
1: Είμαι ένα παιδί που αυτό με κυνηγάει, θα το πω, δεν ξέρω αν το έχω πει ποτέ. Με κυνηγάει από ηλικία 6-7 ετών αυτό, αυτή η επικινδυνότητα.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς μέναμε σε μια οδό λυκοσούρα στο Περιστέρι. Θα το πω έτσι. Και είχαν έρθει γονείς μου από το χωριό, το πρώτο παιδί. Εγώ γεννήθηκα Αθήνα. Μέναμε λυκοσύρα 38, λυκοσύρα 40, ήταν ένα ζευγάρι. Ο κύριος Βαγγέλης και η Σόφη. Οι οποίοι μας βοηθάγανε. Είχαν τον πατέρα μου φτωχό, οικοδό μου πριν γίνει παπάς, μας φέρανε κρέατα, μας βοηθούσανε. Με άφηνε η μητέρα μου με τη Σόφη. Και πραγματικά ήρθε ένα περιπολικό και πήρε τον κύριο Βαγγέλη. Ο κύριος Βαγγέλης ήταν ο Ροχάμης. Το λέω, δεν ξέρω αν το έχω πει πρώτη φορά. Ο κύριος Βαγγέλης, μιλάω σοβαρά, ήταν ο Ροχάμης.
0: Στο σπίτι του Ροχάμη.
1: Μέναμε με σωτυχία και με άφηνε η οικογένειά μου. με τον Βαγγέλη το Ροχάμ και τη Σόφη.
0: Ήσυχη η μαμά σου ότι είναι με τον κύριο Βαγγέλη.
1: Το τελικό του 87 το έχω δει, οι γονείς μου δίπλα, 6 χρονών, το έχω δει με τον Ροχάμ και τη Σόφη. Μετά εμείς μάθαμε ότι αυτός ήταν ο Ροχάμ. Καλά να είναι όλοι οι άνθρωποι, εντάξει, η Σόφη, ο Ροχάμ, ναι, όλοι. Ναι. Αλλά αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει ο αδερφός μου, η αδερφή μου, ο πατέρας μου, όλοι. Δηλαδή, αυτός μας έφερε μάλλον από πού, κρέατα, φαγητά. Τι καλός άνθρωπος, έλεγε ο πατέρας μου και ο Βαγγέλης, μας λυπήθηκε, μας είδε αυτό που υπάρχουν καλοί άνθρωποι, τέτοια. Ναι, το λέω αυτό. Άμα δεν γράψει και αυτό στην εκπομπή, τι θα γράψει. Είναι πραγματικότητα. Αυτό με κυνηγάει. Με κυνηγάει με αυτό από παιδί.
0: Δεν ξέρω τι άλλη ερώτηση να σου κάνω. Αν είχε και άλλου τέτοιου.
1: Όχι. Δεν είχα.
0: Ήταν η μοναδική περίπτωση.
1: Που... Δεν είχα.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω πει ποτέ.
0: Θυμάσαι εποχή που σου έλειπε κάτι.
1: Μου έλειπαν χρήματα.
0: Που είχε στερηθεί δηλαδή.
1: Ναι, μου έλειπαν χρήματα, αλλά ο φίλο μου, ο Δημήτρη Οχρόνη, είχε το πατατράκ ένα ροκάδικο και αυτό με κάλυψε. Πήγαινα στο μπαρ. Και μου λέει πόσα λεφτά έχεις. Του λέω, ξέρω εγώ, έχω 20 ευρώ. Ωραία. 4 λίτρα μπύρα. Έφευγα έτσι, έργο.
0: Ναι.
1: Είχα φίλους που με στήριζαν πάρα πολύ και ανθρώπους που είχαν καταλάβει ότι ήμουν αυτός που προσπαθώ να τα καταφέρω κτλ. Είχα το φίλο μου το Μάκη το Σολδάτο. Όλα με αλκοόλ αυτά, έτσι. Είχα το φίλο μου το Μάκη το Σολδάτο. Είχε ένα κολόνες κλαμπ, λεγόταν στον Μπουρνάζι. Και μου λέει: πού είσαι, έλα κάτω. Του λέω: δεν έχω χρήματα, δεν νιώθω καλά. Έχω ένα μπουκάλι μπιφίτερ για σένα. Έρχομαι. Συγγνώμη για τη διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Είχα δηλαδή ανθρώπους που με θέλανε για παρεούλα.
0: Ναι, μήπως γι' αυτό ανέπτυξες και το χιούμορ σου. Ήτανε...
1: Μάζευα υλικό. Μάζευα υλικό από παντού. Είχα στερηθεί αυτό. Δεν είμαι από αυτούς που νιώθω ότι. Εντάξει, παλιά οι γονείς απλά δούλευαν.
0: Ναι.
1: Και έδιναν υλικά αγαθά στα παιδιά τους, γιατί είχαν στερηθεί αυτοί.
0: Οι γονείς σου εργάζονται ακόμα.
1: Ναι.
0: Το ξέρω, γι' αυτό ήθελα.
1: Είναι καταπληκτικό. Ναι. Λέω στη μητέρα μου να ανοίξουμε ένα μαγαζί με φαγητά. Και μου λέει η μάνα μου, και πού ξέρω εγώ ότι του χρόνου θα λες καλά αστεία.
0: Πολύ εμπιστοσύνη.
1: Σκληροί άνθρωποι.
0: Είναι άνθρωποι όμως πολύ συγκεκριμένοι, γιατί αυτό που λες να ανοίξω, ξέρεις, είναι και η παγίδα των ανθρώπων που βγάζουν λεφτά.
1: Τα ένσημά σου.
0: Ναι, ακριβώς. Θέλω να σου πω ότι αθλητές, καλλιτέχνες που έχουν περάσει μία φάση πολύ κερδοφόρα, στην προσπάθειά τους να επενδύσουν, έχουν κάνει και τα μεγαλύτερα
1: τεράστια,
0: λάθη.
1: Τεράστια λάθη. Πάρα πολλοί άνθρωποι με εκατομμύρια να έχουν περάσει από τα χέρια τους βρέθηκαν. Σε αδιέξοδα.
0: Ναι.
1: Είναι άλλη τέχνη αυτή.
0: Έχεις πει όμως αυτό το τρυπάκι ότι θα ανοίξω στη μαμά μου ένα μαγαζί.
1: Όχι, δεν ήθελα να παίρνει το λεωφορείο να πηγαίνει για δουλειά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να κάνω κάτι, να την. Σε ένα χρόνο βγαίνει σε σύνταξη, μάνα μου, έτσι καλά να είναι.
0: Ναι.
1: Να κάνω κάτι να. Όχι, κι άμα του χρόνου που είναι. Ου, μου κάνει μάνα μου αυτό, πετροφωνήστε τον.
0: Έχει φανταστεί και φάσει που σου γουχάρουν.
1: Ναι. Ου, έρθουν και σου κάνουν ου στο στάδι.
0: Ναι.
1: Και
0: σου
1: σε πετροφωνήσουν. Όχι.
0: Λίγο.
1: Όχι, εντάξει, τι είχε γίνει. Τότε με τον COVID, θυμάμαι τη δίκη της Δευτέρας, που ξεκινάει ο Θωμαΐδης και είχε και καλησπέρα, για ποιο λόγο δεν αφήνει ο κόσμος τον κόσμο να πάει στα γήπεδα, τότε με... Και ο κύριος Σουβέλλας έχει στο θέατρο γης 4.000 άτομα και δείχνει πλάνα από μένα και ξαφνικά έχω κάμερες κάτω από το ραδιόφωνο ότι διέσπειρα τον ιό στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ήταν άβολο τότε, γιατί ψεκάζαμε και σακούλες. Ήτανε, λέω, κάτι έκανα.
0: Ναι.
1: Τελείωσα. Ου, η μάνα μου. Πετροβολήστε το.
0: Ναι, okay.
1: Δεν έχεις ανάγκη εσύ μετά.
0: Ωραία. Θα το κάνεις πάντα αυτό που κάνεις.
1: Νομίζω ναι. Νομίζω θα το κάνω πάντα. Το ραδιόφωνο μπαίνουμε 22ο χρόνο.
0: Ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς.

0: ενθουσιασμό αυτού.
1: Ναι.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας, βλέπω εδώ, εξωγήινους η επιστροφή.
1: Είναι μια παράσταση που έρχεται από Ιούνιο μέχρι αρχές Οκτωβρίου.
0: Γιατί εξωγήινος?
1: Έχει να κάνει με το γεγονός ότι έτσι νιώθω. Γιατί μου την έβαλε την ιδέα ένας θεατής. Ρε Τσουβέλλα, μου λέει, είσαι εδώ, είσαι εκεί, είσαι εκεί, τι είσαι, εξωγήινος? Και λέω. Να, εγώ χρησιμοποιώ πάντα μία λέξη της παράστασης.
0: Ναι.
1: Και είναι μία λέξη που μπορεί να τη χρησιμοποιείς για άλλο λόγο και να σου θυμίζει την παράσταση. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, έχει να κάνει με την ανθρώπινη σχέση. Πολλές φορές είναι μία παρέα και λες, εγώ είμαι εξωγήινος. Δεν είμαι από εδώ.
0: Mm.
1: Δηλαδή, αυτά που ακούω, σε ένα σόι, σε μία κουβέντα, να νιώθεις πολλές φορές εξωγήινος. Είμαι από εδώ. Είμαι από άλλη οικογένεια και δεν μου το έχουν πει.
0: Ναι.
1: Από εκεί ορμόμενος.
0: Αισθάνεσαι δηλαδή λίγο έξω.
1: Ναι, ότι ζω παράλληλα.
0: Είναι
1: από αυτό.
0: Χαρακτηριστικό του κωμικού αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ πλάκα στη βαρετή καθημερινότητα, που δεν είναι τόσο έξυπνες οι ατάκες, δεν είναι τόσο ωραία τα αστεία, τους πιάνει ένα συνομπισμός. Πώς να το πω.
1: Δεν είναι συνομπισμός, αλλά απλά βαρέθηκα αυτών που είναι 12 και 5, να τα πούμε ένα χρόνο. Που είναι 12 και 5.
0: Ναι.
1: Το χάσε εδώ από πέρυσι. Α, το ψάρι μου αρέσει το ψαρονέφρι. Έχω. Ξέρεις.
0: Ναι.
1: Αναγκαστικά έρχονται και μου λένε πολλά αστεία.
0: Αυτά τα dad jokes που λέμε εδώ,
1: ναι,
0: τον μπαμπάδο.
1: Τα dad jokes ή τα uncle jokes.
0: Ναι. Αλλά ξέρεις, το χιούμορ της καθημερινότητας ενός μέσου ανθρώπου εκεί φτάνει. Αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό και πληρώνουν να έρθουν σε σένα. Γιατί εσύ λες τα λίγο πιο καλά.
1: Μπορεί. Δεν νιώθω ότι έχω φοβερά κείμενα. Απλά νιώθω ότι μπορώ να αποτυπώνω πιο εύκολα χαρακτήρες της διπλανής πόρτας και να πάρω την υπερβολή του.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, την υπερβολή του χαρακτήρα.
0: Με την Έλληνα τσακώνεστε ποτέ?
1: Ναι. Με την Έλληνα Χαραλαμπούδη δεν έχουμε ακριβώς τσακωμό. Έχουμε διαφωνίες οι οποίες δεν οδηγούν σε τσακωμό, αλλά κάνουμε αντίθετη. Κάτι θα πούμε, θα έλα, όχι, δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Θα φύγει ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Μετά θα ξανασμίξουμε.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερά ταλαντούχα η Χαραλαμπούδη.
0: Είναι. Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλή στο θέατρο. Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι κάνει βιντεάκια. Είναι ηθοποιός η Έλενα. Κανονική που λέμε, δηλαδή με την,
0: ναι,
1: όλη διαδικασία, με την πρέπουσα μικρή κατάθλιψη που έχουν οι περισσότεροι φίλοι μου ηθοποιοί, δηλαδή με τη ματαιότητα των πραγμάτων. Ότι συνέχεια λέει δεν είμαι τίποτα, με την έννοια δεν έχω καταφέρει. Σιγά και τι κάναμε. Λέω ρε Έλενα, σε ξέρω, λέει, Ελλάδα, έχει πετύχει τόσα πράγματα. Είναι πολύ αγαπητή, είναι πολύ προσιτή. Τα πάμε πάρα πολύ καλά και γι' αυτό επέμενα για το τότε και τώρα στον Sky. Επέμενα. Μου είχαν προτείνει πολύ. Πολλά κανάλια, διάφορα πράγματα,
0: ναι,
1: αλλά εγώ επέμενα με την Έλενα να κάνουμε αυτό.
0: Υπάρχει αρνητική πλευρά στην επιτυχία σου? Δηλαδή, είναι κάτι που κάνεις προσοδοφόρο, έρχεται κόσμος να σε δει, συνεχώς ανοίγουν καινούργια πράγματα. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό?
1: Πρόβλημα, εντάξει, η επιτυχία είναι και κάτι χαοτικό, δηλαδή,
0: ναι,
1: κάτι. Δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνουν συγκεκριμένο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορώ τώρα να κάνω κάτι και να μην σχολιαστεί ή να μην έρθει μια κάμερα να. Δηλαδή, είχα γράψει ότι ο Χριστός είναι ο πρώτος influencers με 12 followers που άλλαξε,
0: ναι,
1: τον κόσμο. Και δεν μπορείς να καταλάβεις τι βρυσίδι έφαγα παντού. Και έπεσε παντού. Δηλαδή, κάνω κάτι και το βλέπω στα site.
0: Ναι.
1: Το like του Αλέξανδρου Τσουβέλλα στον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ωπα ρε φίλε, εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, είναι λίγο υποκριτικό αυτό.
0: Είναι υποκριτικό, βέβαια, είναι,
1: ναι,
0: και μια πάρα πολύ μικρή, μικρό χωριό.
1: Είναι ένα μικρό χωριό.
0: Ναι.
1: Και ο χρόνος, αν μπορούσα, δηλαδή, τώρα μην κοιτάς που κάνω τον γκρινιάρι, θα ήθελα να είχα διαχειριστεί αλλιώς τα πράγματα στη ζωή μου, για να μπορώ να μην δουλεύω τόσο, αλλά αν το είχα κάνει δεν θα ήμουν τόσο καλός.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ ακόμη.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν σε,
0: ναι,
1: stability όλο αυτό.
0: Και να πω ότι έχεις βοηθήσει την εκπομπή στα πολύ πρώτα της.
1: Ναι.
0: Ήσουν από τους καλεσμένους που βοήθησαν την εκπομπή έτσι λίγο να πάρει τα πάνω της.
1: Άρα τώρα δεν με έχετε ανάγκη έτσι.
0: Όχι.
1: Κάνε τώρα άλλες συζητήσεις και ρώτα για τα άλλα πράγματα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
1: Χαρά μου.
0: Θα φάμε σήμερα?
1: Πάμε, ναι, αλλά δεν πρέπει να φάμε μετά τις 10, ανεβαίνει το ζάχαρο.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήταν το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: αμέσως μετά, εκτός γηπέδου, με την Βιργινία Δικαιούλια.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
4: Find the gun before somebody else gets shot.
5: You stay out of the way.
4: Price, drop it.
5: Price, look out. On arrest.
4: For what? Back off or jump! Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
0: The Rookies.
6: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις, άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
8: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Έπεσαν οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέας στο Τελαβίβ. Ο ελληνικός θόλος των 3 δισεκατομμυρίων που αλλάζει την αεράμινα της χώρας. Προχωράμε στη συνολική και εκθεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων το μήνυμα του Νίκου Δένδια. Τι προβλέπει? Ανάχωμα στην ακρίβεια αναζητεί η κυβέρνηση. Από σήμερα οι μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ για πάνω από 1.700 προϊόντα. Αναλυτικό ρεπορτάζ για παραδείγματα. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σε απόγνωση οι καταναλωτές. Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του βρέφου στην Κυψέλη. Σοκ από την ιατροδικαστική. Το είχαν μαχαιρώσει πάνω από 10 φορές. Η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως βρεφοκτονία. Το χρονικό της φρίκης. Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή της Celine Dion μετά από 6 χρόνια. Στους ρυθμούς της κινείται το Παρίσι. Στις 12 Σεπτεμβρίου η πρώτη της συναυλία. Η τεράστια καριέρα και η μάχη με την ασθένεια. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.

0: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Εκτός Γηπέδου στο Action 24. Είμαι η Βιργινία Δικαιούλια και μαζί θα τα λέμε εδώ καθημερινά στις 6.30. Τα πάντα για τον αθλητισμό και τις ιστορίες των ανθρώπων εντός και εκτός γηπέδου. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα σημερινά μας θέματα. Η Ελλάδα νούμερο 1 προορισμός για πολλούς επώνυμους αθλητές και φέτος. Γιάννης Κωνσταντέλιας. Άτυχος μετά τη μεγάλη του μεταγραφή στην Ντόρτμουντ ήρθε και ο τραυματισμός. Βάσο Πλευρίτου, πώς είναι να είσαι στην κορυφή του κόσμου? Η Βάσο μας απαντάει σε αυτό και σε πολλά ακόμη. Σκυρίτη Δαράν, ένα εντυπωσιακό event που έτρεξαν πάρα πολύ, με πάρα πολλές συμμετοχές και εμείς ήμασταν εκεί για να δούμε όλες τις εικόνες και να σας τις μεταφέρουμε. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας είναι ένας από τους αγαπημένους προορισμούς για πάρα πολύ κόσμο και πολλοί ήταν οι αθλητές που άφησαν για λίγο τα γήπεδα και ήρθαν να απολαύσουν τις ελληνικές θάλασσες και ακτές. Πάμε να δούμε ποιοι ήταν αυτοί.
1: Διακοπές στην Ελλάδα. Για ένα ακόμη καλοκαίρι, οι πιο διάσημοι νυν και πρώην αθλητές του κόσμου ψήφισαν Ελλάδα. Αντετοκούμπο, Τζόρνταν, Σαλάχ, Σαμπαλένκα ήταν μόνο μερικά από τα κορυφαία ονόματα του αθλητισμού που επέλεξαν τη χώρα μας για αναψυχή. Την τιμητική της είχε η Μύκονος, με τον Γιάννη Αντετοκούμπο να την επιλέγει για να γεμίσει τις μπαταρίες του μαζί με τη σύζυγό του Μαράια, τα παιδιά του και τη μητέρα του, γεματίζοντας μεταξύ άλλων στο εστιατόριο Νάμος. Την αγαπημένη του Μύκονο επισκέφθηκε και ο Μουχάμετ Σαλάχ, προκειμένου να περάσει ξέγναστες στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης μετά τις υποχρεώσεις του στο πρόσφατο Μουντιάλ. Στο νησί των Κυκλάδων όμως βρέθηκαν και αστέρια του NBA, όπως ο superstar του Cavaliers James Harden, αλλά και ο center των Timberwolves Rudy Gobert, ο οποίος πέρασε τις διακοπές του παρέα με τον πρώην παίκτη της Εφές Vincent Poirier. Διακοπές στο νησί των Ανέμων πραγματοποίησε και η κάτοχος 4 Grand Slam Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία μαζί με τον σύντροφό της Γιώργο Φραγκούλη τίμησε τις ελληνικές παραλίες. Και τα Επτάνησα όμως αποτέλεσαν πόλο έλξης για δύο θρύλους του μπάσκετ. Ο Μεν Μάικλ Τζόρνταν επισκέφθηκε την Κεφαλονιά και το Φισκάρδο μαζί με τη σύζυγό του Ιβέτ Πριέτο, προκαλώντας το έντονο ενδιαφέρον των κατοίκων και των φίλων του αθλητισμού. Ο δε παλέμαχος των Lakers Magic Johnson επέλεξε έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς του Ιωνίου, τους Παξούς, όπου μεταξύ άλλων έκανε jet ski για να ακολουθήσουν στη συνέχεια διακοπές στην Κέρκυρα μαζί με την οικογένειά του. Ελλάδα ψήφισαν βέβαια και οι αθλητές των ελληνικών ομάδων, με τον Ματίας Λεσόρ να ξεναγεί το νέο του συμπαίκτη στον Παναθηναϊκό Άκτορ Γκέρσον Γιαμπουσέλε στα σοκάκια της Μικόνου, ενώ στο ίδιο νησί βρέθηκαν και μέλη του μπασκετικού Ολυμπιακού όπως ο Ντόν Ταχόλ και ο Εβάν Φουρνιέ λίγο διάστημα μετά την κατάκτηση της Euroleague. Παράλληλα, ο Εργίνα Ταμάν μπορεί να αποχώρησε από τον πάγκο των Πρασίνων, αλλά συνεχίζει να έχει την Ελλάδα στην καρδιά του, επιλέγοντας τις πέτσες για στιγμές περισυλλογής και ξεκούρασης.
0: Σε αυτή την εκπομπή, βέβαια, δεν θα είμαι μόνη μου. Να καλωσορίσω τον συνάδελφο και αρχισυντάκτη της εκπομπής, Σταύρο Κουράκο. Σταύρο, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, Βιργινία. Καλή σεζόν. Να ευχηθούμε. Καλό ρίζι και καλό ταξίδι η εκπομπή μας. Θα έχουμε πολλά να πούμε, να παρουσιάσουμε και φυσικά να αναδείξουμε έτσι την αθέατη πλευρά των αθλητών, των πρωταγωνιστών, όχι μόνο για όσα κάνουν εντός χορταριού, παρκέ, πισίνας, αλλά και όσα έπονται μετά πιο πολύ για τη ζωή τους. Βέβαια δεν ξεκινήσαμε καλά την σεζόν αυτή, γιατί είχαμε το Σάββατο ένα γεγονός το οποίο επισκίασε τα πάντα και αναφέρομαι στον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο Έλληνας διεθνής επιθετικός, στην πρώτη επίσημη συμμετοχή στην Bundesliga. Λίγκα, στην πρεμιέρα με την Ντόρτμουντ να αντιμετωπίζει το Αμβούργο, σε αυτήν εδώ την προσπάθεια, και ενώ είχε πετύχει προηγουμένως γκολ, τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να υποστεί ρήξη πρόσθετου χιαστού. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και για το επόμενο μεγάλο διάστημα ενδεχομένως να χάσει όλη τη σεζόν, να μείνει εκτός. Εδώ το μήνυμα των πρώην συμπαικτών του. Ο Πέλκας πετυχαίνει χθες γκολ κόντρα στον Ατρόμητο και σηκώνει αυτή τη φανέλα περαστικά Κωνσταντέλια. Όλοι οι πρώην συμπαίκτες του στον ΠΑΟΚ του εύχονται. Προφανώς και όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος. Κάτι αντίστοιχο έγινε και από την νυν ομάδα του, βέβαια, και από τον κόσμο που χειροκρότησε τον κόσμο της Ντόρτμουντ, αλλά και από την εθνική ομάδα, η οποία με ποστάρισμα ευχήθηκε περαστικά στον Ντέλια. Ήταν η μεταγραφή του καλοκαιριού, έκανε πολύ μεγάλο θόρυβο. Δυστυχώς είχαμε αυτό το συμβάν, όμως είμαστε βέβαιοι ότι παρά το κακό που συνέβη στον Ντέλια, που του κόβει έτσι αυτή την φόρα σε μια πολύ όμορφη στιγμή για αυτόν που ήταν η παρουσία του με την Ντόρτμουντ στην Bundesliga, θα βρει πολύ σύντομα τον εαυτό του, θα βρει την αγωνιστική κατάσταση που θέλει ο ίδιος, θα ξεπεράσει τον τραυματισμό του και θα επανέλθει πολύ δυνατός, έτσι ώστε να βαδίσει τα χνάρια που όλοι θέλουμε, δηλαδή να πάει από επιτυχία σε επιτυχία, Βιργινία.
0: Το ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Έτσι είναι ο πρωταθλητισμός. Μέσα στον πρωταθλητισμό στο πρόγραμμα πάντα είναι και οι τραυματισμοί και κάποιες φορές είναι πιο σοβαροί. Ποιοι ήταν όμως οι αθλητές που είχαν σοβαρούς τραυματισμούς και παρόλα αυτά επανήλθαν και διακρίθηκαν? Πάμε να τους δούμε.
3: Η ατυχία χτύπησε την πόρτα του Γιάννη Κωνσταντέλια στον ντεμπούτο του στη βασική ενδεκάδα της Ντόρτμουντ. Ο Έλληνας άσος έλαμψε κόντρα στο Αμβούργο, όμως ένα άτσαλο πάτημα έμελε να τα αλλάξει όλα. Ο Ντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού και θα μείνει εκτός για αρκετούς μήνες. Ο 23χρονος μάγος θα αφήσει για λίγο το ποδόσφαιρο στην άκρη, θα ξεκινήσει το δρόμο της αποκατάστασης από τον οποίο θα γυρίσει πιο δυνατός από ποτέ. Ας δούμε όμως μερικές ακόμα περιπτώσεις ανάλογων τραυματισμών με παίκτες που επέστρεψαν και συνέχισαν να πρωταγωνιστούν στο κορυφαίο επίπεδο. Κώστας Φορτούνης αποτελεί μία εκ των χαρακτηριστικότερων περιπτώσεων, αφού ο άσος του Ολυμπιακού έχει έρθει αντιμέτωπος με τον εν λόγω τραυματισμό δύο φορές στην καριέρα του. Ο πρώτος ήταν το καλοκαίρι του 2019 σε φιλικό προετοιμασίας κόντρα στο Αμβούργο, ενώ ο δεύτερος ήταν ξανά σε φιλικό το 2021 κόντρα στη Wolfsberger. Ωστόσο, ο Έλληνας άσος δεν το έβαλε κάτω και επέστρεψε πιο δυνατός από ποτέ, αποδεικνύοντας το περίτρανα με την κατάκτηση του Conference League, όντας ο αρχηγός των Ερυθρολεύκων αλλά και ένας εκ των κομβικότερων παικτών του Μεντιλίμπαρ. Δύο φορές χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τον ίδιο σοβαρό τραυματισμό και ο Πέτρος Μάνταλος. Ο άσος της ΑΕΚ επέστη ρήξη χιαστού πρώτη φορά το 2015, ενώ η δεύτερη ήταν το 2017, περνώντας μεγάλα διαστήματα εκτός αγωνιστικού χώρου. Μάλιστα, η δεύτερη επιστροφή του συνδυάστηκε με μια τεράστια επιτυχία, αφού ως αρχηγός οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια. Δεν σταμάτησε εκεί όμως. Το 2023 η Ένωση πραγματοποίησε double, ενώ την περασμένη σεζόν κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. 4 Σεπτεμβρίου του 1999, λίγους μήνες μετά την άφηξή του στην Ελλάδα, ο Τζιοβάνι πέστη ρήξη πρόστιου χιαστού, μένοντας στα πιτς για 6 μήνες. Η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση ήταν ιδανική, αφού συνδυάστηκε με γκολ κόντρα στην Παναχαϊκή, καθώς και με τρόπαια. Ο Βραζιλιάνος μάγος συνέχισε να αποτελεί σημείο αναφοράς στην ομάδα του Ολυμπιακού στα 3 διαδοχικά πρωταθλήματα που ακολούθησαν, μετρώντας 22 γκολ και 16 ασίστ στον λόγο διάστημα. Μια ακόμη περίπτωση παίκτη που ήρθε αντιμέτωπος με τον χιαστό είναι αυτή του Αντρέ Βιερίνια. Ο Πορτογάλος αρχηγός του ΠΑΟΚ τραυματίστηκε μόλις μια αγωνιστική πριν από τη φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2019. Ο τραυματισμός του, ωστόσο, δεν ήταν το τέλος μιας ιστορίας. Επέστρεψε, αποθεώθηκε και το 2021 κατέκτησε το κύπελο με τον δικέφαλο του Βορρά. Και τώρα η σκυτάλη περνάει στον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο δρόμος της επιστροφής θα είναι μακρύς και απαιτητικός. Ωστόσο, όπως δείχνουν τα παραδείγματα του παρελθόντος, ο χιαστός δεν αποτελεί το τέλος, αλλά ακόμη μια δοκιμασία που μπορεί να ξεπεραστεί.
0: Να υποδεχτούμε και τον Γιώργο Παπαϊωάννου, που έχει πολλά να μας πει. Γεια σου, Γιώργο.
4: Καλή σεζόν να ευχηθώ και εγώ. Να πάμε στον Νόβακ Τζόκοβιτς. Κανείς δεν ήξερε τον χρόνο, ούτε καν ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος σε ηλικία 39 ετών στον πρώτο γύρο του US Open ιτήθηκε από τον Μαριάνο Ναβόνε με 3-2 σετ και ξέσπασε σε κλάματα. Ακόμα και ο μεγάλος Νόλε κατάλαβε ότι δεν μπορεί να νικήσει τον χρόνο. Έχει έρθει το τέλος εποχής του Νόλε, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από κράμπες. Έκανε μετό μάλιστα στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Ιτήθηκε και γι' αυτό το λόγο ξέσπασε σε κλάματα. Ο Νόλε, ο οποίος για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια χάνει σε πρώτο γύρο Major και θα βγει εκτός top 10 για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια, Βιργινία.
0: Σίγουρα θα επανέλθει πιο δυνατός, είμαστε σίγουροι γι' αυτό και του το ευχόμαστε. Τώρα, η Βάσο Πλευρίτου μας μίλησε για τα πάντα, για το πώς συντονίζει τον πρωταθλητισμό με την προσωπική της ζωή και την καθημερινότητά της που σπουδάζει οδοντιατρική, αλλά και για το πώς ένιωσε τη στιγμή που ανέβηκε στο βάθρο και κατάλαβε ότι είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στο πόλο. Πάμε να την ακούσουμε.
5: Γεια σου, Βάσο. Τι κάνεις, πού σε πετυχαίνουμε αυτή την περίοδο, σε τι φάση είσαι?
6: Καλησπέρα, Σικά. Σε αυτή τη φάση είμαστε στην φάση προετοιμασία. Ξεκινήσαμε πριν λίγες εβδομάδες. Έχουμε ακόμα 2-3 εβδομάδες που θα είμαστε στην ίδια φάση και ξεκινάνε μετά οι αγώνες μας.
5: Παγκόσμια πρωταθλήτρια, λοιπόν, και θέλω να μου πεις πώς ήταν η στιγμή της συνειδητοποίησης. Η στιγμή που ανέβηκε στο βάθρο, η στιγμή που άκουσες τον εθνικό ύμνο. Πώς ήταν όλο αυτό?
6: Θυμάμαι να παίζουμε, έχει μπει ένα γκολ και γελούσαμε. Ήμασταν τόσο χαρούμενοι που ενώ δεν είχε τελειώσει το παιχνίδι, το είχαμε ήδη ανέβει στο βάθρο. Δηλαδή ήταν τέτοια στιγμή, ήταν πάρα πολύ όμορφο. Εντάξει, όταν ακούσαμε τον εθνικό ύμνο, πιστεύω ότι αν όχι όλες, σχεδόν όλες, το εντάξαμε στο κλάμα. Ανακούφιση, είναι ατελείωτη χαρά, είναι... Εκείνη τη στιγμή ξεχνάς ό,τι αρνητικό έχει συμβεί και απλά σκέφτεσαι ότι επιτέλους τα κατάφερα.
5: Και πριν από λίγους μήνες, κατέκτησες και το Champions League ως αρχηγός του Ολυμπιακού. Θέλω να πεις και εκεί πώς ήταν τα συναισθήματα. Ήταν τα ίδια, ήταν διαφορετικά, πώς ήταν αυτό?
6: Τα συναισθήματα είναι απερίγραφα. Παρ' όλα αυτά, μπορώ να πω ότι ήταν λίγο περίεργο για μένα. Γιατί βρέθηκα αντιμέτωπη για ακόμα μια χρονιά με την αδερφή μου, με την ίδια ομάδα, με την Ελευθερία. Παίζουμε σε όλο το παιχνίδι αντίπαλες, γιατί είμαστε στις αντίθετες πλευρές. Με τη Μαργαρίτα δεν τυχαίνει να παίζω τόσο συχνά, οπότε είναι λίγο πιο εύκολο, αν μπορώ να το πω. Αλλά παρόλα αυτά, πιστεύω ότι έχω φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο, ένα επίπεδο που δεν το σκέφτομαι. Αλλά πάντα και πριν και μετά το παιχνίδι υπάρχει μια φόρτιση.
5: Θα ανταλλάξετε καμιά κουβέντα έτσι μέσα στον αγώνα ή μένετε τελείως προσιλωμένοι στο στόχο?
6: Γενικά προσπαθούμε και οι δύο, γιατί το ξέρω ότι και για την ίδια είναι πολύ περίεργο, να μην το σκεφτόμαστε και να είμαστε πιο ουδέτερες.
5: Θα ανατρέξω σε κάτι που είχε χτίσει στο παρελθόν, ότι δημιουργείς μόνη σου άγχος στον εαυτό σου. Να χτίσω ότι εγώ ταυτίζομαι απόλυτα με αυτό. Απλά από τη στιγμή που είσαι αρχηγός και από τη στιγμή που έγινες αρχηγός, θέλω να μάθω αν έχει μειωθεί αυτό.
6: Γενικά είμαι ένα άτομο που έχω ως ένα βαθμό την τηλεομανία στη ζωή μου. Προσπαθώ γενικότερα αυτό να το ελαττώσω λίγο, αλλά γενικότερα μου αρέσουν τα κουτάκια, έτσι είναι λίγο πιο. Παρ' όλα αυτά, επειδή είμαι αρκετά χρόνια στον Ολυμπιακό και τα τελευταία χρόνια είμαι από τις πιο παλιές, πιο μεγάλες στην ομάδα, στην ουσία δεν έχει αλλάξει τόσο ο ρόλος μου, γιατί τον ίδιο ρόλο είχα και πριν, απλά τώρα είναι ελάχιστες οι ευθύνες περισσότερες.
5: Η καθημερινότητά σου πώς είναι? Μία καθημερινή μέρα για τη Βάσο, από τη στιγμή που ξυπνάει μέχρι τη στιγμή που πάει για ύπνο, πώς είναι?
6: Ανάλογα την περίοδο που βρισκόμαστε μέσα στη σεζόν, έχουμε δύο βασικά μέχρι τέσσερα γυμναστήρια μέσα στην εβδομάδα, που συνήθως είναι πρωί. Μετά έχουμε πρωινή προπόνηση, το μεσημέρι ένα μικρό κενό ανάμεσα στην προπόνηση και μετά ξανά απογευματινή προπόνηση.
5: Θα τολμήσω να ρωτήσω και μελλοντικούς στόχους και ποιοι είναι και σε σχέση με θένα αλλά και σε σχέση με την ομάδα, γιατί μου είπες ότι θέτετε τους στόχους στην αρχή.
6: Όσον αφορά την ομάδα, ένας μακρινός στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και μια κατάκτηση ενός μεταλλίου. Όσον αφορά τους φετινούς στόχους που έχουμε θέσει σαν ομάδα, είναι η κατάκτηση του Super Cup, που είναι και ο πιο σύντομος στόχος που έχουμε. Κατάκτηση πρωτοθλήματος Κυπέλλου Ελλάδας και το Champions League. Όσον αφορά τους προσωπικούς μου στόχους, θέλω να τελειώσω τη σχολή μου, έχουν μείνει κάποια μαθήματα.
0: Μαζί μας και ο Νίκος Γκελάκης. Καλησπέρα, Νίκο.
3: Καλησπέρα, Βιργινία.
0: Νίκο, Μούφα, ποδοσφαιριστής. Τώρα αυτό είναι είδηση κανονική ή έχει βγει από κάποιο σενάριο ταινίας?
3: Μπορεί να ακούγεται σαν σενάριο ταινίας, αλλά είναι μια άκρος πραγματική ιστορία. Ο Ντεζόν Λόβ, ο 35χρονος Αμερικανός, κατάφερε να πείσει δεκάδες γυναίκες πως είναι πραγματικός παίκτης στο αμερικανικό ποδόσφαιρο. Με τη βοήθεια συνέργου του, χρησιμοποίησε φωτογραφίες, αθλητικό εξοπλισμό, ακόμα και κλεμμένες αναρτήσεις πραγματικών παικτών του NFL, ώστε η ιστορία του να μοιάζει πιο αληθινή. Στη συνέχεια, ερχόταν σε επαφή, σε σχέση με γυναίκες, τις οποίες έπειθε να του δώσουν ένα χρηματικό ποσό με πρόφαση μια μεγάλη επενδυτική ευκαιρία. Το αποτέλεσμα, τουλάχιστον 26 γυναίκες να χάσουν περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια δολάρια, ενώ μερικές από αυτές έφτασαν στο σημείο να πάρουν και δάνειο για να του δώσουν αυτά τα χρήματα. Την απάτη αυτή αποκάλυψε το FBI, ενώ ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων μπορεί να είναι ακόμα περισσότερο.
0: Απαράδεκτος ο τύπος, με κνεύρισε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και θα υποδεχτώ ξανά τον Σταύρο Κουράκο για μια έκτακτη είδηση.
2: Γιατί ο Λιόνελ Μέση μας πρόλαβε, ανακοίνωσε πριν από λίγο μέσω των social media ότι σταματάει από την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Ήταν κάτι που περιμέναμε, τώρα ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση μετά από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022 και τον τελικό τον φετινό στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ύστερα από 207 συμμετοχές, 125 γκολ με την Μπιάνκο Σελέστε, την ομάδα στην οποία έδωσε έτσι, το βαρύτιμο τρόπαιο μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ο Λιόνελ Μέση δεν θα ξαναγωνιστεί. Θα το δούμε να αγωνίζεται βέβαια στο MLS με την ομάδα της Inter Miami.
0: Κρίμα, εντάξει. Εύχομαι αύριο να μου έχετε πιο ευχάριστα νέα. Θα το πω εγώ αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Και θα κλείσουμε με μια πιο ευχάριστη νότα. Σκυρί τη Δαράν, ένα αθλητικό γεγονός ή ένα αθλητικό event, όπως μου αρέσει να το λέω εγώ, που συνδυάζει φύση και αθλητισμό. Με πάρα πολλές συμμετοχές, πάνω από 1.500, 5 χιλιόμετρα ημιμαραθώνιος και 1.000 μέτρα για τα παιδιά. Πάμε να τους δούμε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 με το Σωτήρη Ξενάκη.

Αθλητισμός, φύση και πολιτισμός συνδυάστηκαν στο 8ο Σκυρί τη Δαράν σε μια πραγματική γιορτή με επίκεντρο τις Κολλήνες Αρκαδίας. Περισσότεροι από 1.500 δρομείς έτρεξαν σε τρία δρομικά αγωνίσματα. Με το χαμόγελο στα χείλη, παιδιά όλων των ηλικιών, γονείς, ερασιτέχνες και μη αθλητές διέσχισαν το μαγευτικό δάσος της Κυρίτιδας για να τερματίσουν στην αρκαδική οικολογική φάρμα A-Farm. Το 8ο Σκυρί τη Δαράν επιβεβαίωσε ότι αποτελεί πλέον θεσμό με τη δημοφιλία του να έχει ξεπεράσει τα στενά όρια της Αρκαδίας, καθώς κόσμος από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Πελοποννήσου και της Αττικής έδωσε δυναμικό παρόν στη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, της φύσης και της ψυχαγωγίας. Για μια ακόμη φορά όμως, το Σκυρί τη Δαράν απέδειξε ότι δεν είναι μόνο ένα δρομικό γεγονός, αλλά και ένα πολιτιστικό.

0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
1: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
0: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
1: Αυτό κάνουμε εδώ.
0: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
1: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Η ασπίδα του Αχιλέα θωρακίζει το Αιγαίο. Αμυντική συμφωνία 3 δις με το Ισραήλ αλλάζει την αεράμινα της χώρας. Προχωράμε στην εκθεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Το μήνυμα δένδια. Η συμμαχία που εκνευρίζει τον Ερντογάν. Στροφή της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και στη δημιουργία νέου κόμματος. Από το «Δεν ξέρω, δεν απαντώ» στην επιθετική ρητορική κορυφαίων υπουργών και παλιών συνεργατών του πρώην Πρωθυπουργού. Φρίκη στην Κυψέλη, δολοφονία, ο θάνατος του βρέφου στην Κυψέλη που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα και τουλάχιστον 20 μαχαιριές στην πλάτη, σοκάρουν ιατροδικαστική και το σπίτι κολαστήριο. Νέα κυβερνητική απόπειρα για καταπολέμηση της ακρίβειας. Από σήμερα οι μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, αναλυτικό ρεπορτάζ.

0: Νέα δεδομένα για την άμυνα της χώρας δημιουργεί συμφωνία με το Ισραήλ συνολικού ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα αποκτά ένα σύγχρονο πολυεπίπεδο σύστημα προστασίας από αεροπορικές και πυραυλικές απειλές, ενισχύοντας σημαντικά την αποτρεπτική της ισχύ. Η υλοποίηση του σχεδιασμού αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 36 μήνες.
1: Σάρκα και οστά λαμβάνει πλέον η ασπίδα του Αχιλλέα μετά την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας και Ισραήλ για την αγορά νέων προηγμένων αντιβαλιστικών και αντιαεροπορικών πυράβλων που θα συγκροτήσουν το σιδερένιο θόλο του Αιγαίου.
2: Οι σύγχρονες συγκρούσεις έχουν ήδη μεταβάλει τις παραμέτρους της στρατιωτικής άμυνας και αποτροπής. Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό, προχωράμε στη συνολική και εκ θεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων.
1: Η συμφωνία περιλαμβάνει την απόκτηση δύο πυροβολαρχιών αντιβαλιστικών και αντιαεροπορικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς David Sling, η ευέλεια των οποίων φτάνει τα 300 χιλιόμετρα, 6 εκτοξευτών Barak MX εμβέλειας 150 χιλιόμετρων, τα οποία μπορούν να προσβάλλουν αεροσκάφη, ελικόπτερα, μη επανδρομένα αεροσκάφη, αλλά και να αναχαιτίζουν εχθρικά βλήματα. Επίσης περιλαμβάνει την αγορά 10 πυροβολαρχιών Spider, οι οποίες θεωρούνται ότι είναι ο εχθρός των drones. Στη συμφωνία προβλέπεται επίσης η επέκταση του αντι-drone συστήματος που διαθέτει η χώρα.
3: Η ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση λοιπόν σε όσους εκτός συνόρων αναπαράγουν ανιστόρητες και εκτός οποιασδήποτε λογικής διεθνούς δικαίου διατυπώσεις, αλλά και εντός συνόρων που χωρίς να το καταλαβαίνουν κάποιες φορές κάνουν κακό στα εθνικά συμφέροντα.
1: Το συνολικό κόστος των συμβάσεων ανέρχεται στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ και ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής, ανάπτυξης και παράδοσης των Ισραηλινών συστημάτων είναι 36 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Επιδίωξη της ελληνικής πλευράς είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των ελληνικών αμυντικών εταιριών σε ποσοστό 25%.
4: Αυτό είναι το καλό, ότι έχουμε 12 εταιρείες οι οποίες μπαίνουν σε αυτό το πρόγραμμα.
5: Εξαρτώμεσα
4: από τη χύψη χώρα, είμαστε καθαρά εμείς για μας με τον τρόπο που πρέπει.
1: Τα νέα Ισραηλινά συστήματα, σε συνδυασμό με τους αμερικανικούς πυράβλους Patriot που διαθέτει στο οπλοστάσιο της η πολεμική αεροπορία, αλλάζουν το επίπεδο αεράμυνας της χώρας. Στην Αθήνα βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, ο οποίος έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, και στη συνέχεια συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
6: Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας, που είναι ένα συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην ενέργεια, στον πολιτισμό.
1: Μετά τη συμφωνία για ανακοχή στο Λίβανο, η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει στρατιωτικά το Λίβανο. Ήδη έχει δωρήσει στη Πυρητό 26 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και 20 οχήματα γενικής χρήσεως, συνοδεία ανταλλακτικών, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να προσφερθούν στο Λίβανο ελικόπτερα Huey.
0: Για τις αντιδράσεις της Άγκυρας, που δεν κρύβει τον εκνευρισμό της απέναντι στη συμφωνία, θα μας πει ο Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη. Νίκο.
7: Σωτήρη, είναι φανερός ο εκνευρισμός της Άγκυρας και αυτό αποτυπώνεται και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης για το νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Υπήρξε άλλωστε ανησυχία από πριν, καθώς πρόσφατα είχε διαρρεύσει και μια επιστολή του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, ο οποίος ενημέρωνε τους Τούρκους βουλευτές ότι η Τουρκία παρακολουθεί πολύ στενά το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ήδη τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για άξονα του κακού, για σχέδιο περικύκλωσης και ένα βρώμικο παιχνίδι το οποίο στείνεται στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή μετά τη νέα συμφωνία Αθήνας και Τελαβίβ. Να σου πω επίσης ότι δεν θεωρούν τυχαίο ότι σήμερα, τη μέρα που είχαμε τις υπογραφές στο Τελαβίβ, συνεδρίασε στην Κωνσταντινούπολη και η Συμμαχία της Μέκκας, οι υπουργοί της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν. Στην Τουρκία θεωρούν ότι αυτή η συμμαχία λειτουργεί ως αντίβαρο στη Συμμαχία Αθήνας και Τελαβίβ.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε για το πλέγμα τώρα των αμυντικών συστημάτων που η Ελλάδα προμηθεύεται από το Ισραήλ για την περαιτέρω αμυντική της θωράκιση. Θα μας πει περισσότερα ο Κώστας Αλατζάς. Κώστα.
2: Η Ελλάδα, εκτός από τη σημερινή συμφωνία, τα τελευταία χρόνια έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ στο πεδίο της άμυνας. Συνολικά έχουν υπογραφεί 4 σημαντικότατες στρατιωτικές συμφωνίες. Η πρώτη, τον περασμένο Ιανουάριο, αφορά την προμήθεια 36 συστημάτων πολλαπλών εκτοξευτών PALS. Είναι συστήματα για το πυροβολικό του στρατού Ξηράς. Έχουν εμβέλεια 600 χιλιόμετρα και είναι μια συμφωνία που ανέρχεται στα 650 εκατομμύρια ευρώ. Από το Ισραήλ, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν προμηθευτεί ένα σύστημα μη επανδρομένων αεροσκαφών Χείρων. Δύο αεροσκάφη αποτελούν αυτό το σύστημα, το κόστος των οποίων ανέρχεται στα 39 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, έχουν προμηθευτεί οι ένοπλες δυνάμεις βλήματα Spike and Loss, μεγάλου βεληνεγκού. Έχουν απασχολήσει πάρα πολλές φορές αυτή η προμήθεια τον τουρκικό τύπο και έχουν γίνει και δηλώσεις στο παρελθόν από την τουρκική ηγεσία για αυτά τα βλήματα στρατηγικής σημασίας. Το κόστος τους ανέρχεται στα 350 εκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια πριν μερικά χρόνια υπάρχει η συμφωνία με το Ισραήλ για την ίδρυση Διεθνούς Κέντρου Αεροπορικής Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα με προϋπολογισμό 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τα επόμενα 20 χρόνια οι Ισραηλινές δυνάμεις θα εκπαιδεύονται μαζί με τις ελληνικές δυνάμεις της πολεμικής αεροπορίας. Υπάρχουν όμως και κάποιες συμφωνίες που εκκρεμούν και επίκυνται για το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι οι εξής δύο. Η προμήθεια ενός συστήματος μη επανδρομένων αεροσκαφών χείρων, άλλα δύο αεροσκάφη δηλαδή, αλλά και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Τέλος, με αφορμή τις κινήσεις που κάνει τις προκλητικές η Άγκυρα το τελευταίο διάστημα και αναφέρομαι στο προεδρικό διάταγμα για τα θαλάσσια πάρκα, ναι, αλλά και στο προεδρικό διάταγμα για τη χωροθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το πρώτο αμφισβητεί τα δικαιώματα σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ της Ελλάδας και το δεύτερο προεδρικό διάταγμα της Τουρκίας επανέφερε ουσιαστικά τη θεωρία των γκρίζων ζωνών. Όπως πληροφορείται το Action 24, ναι, σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών κατέθεσε δύο διαβήματα στην Άγκυρα για αυτές τις προκλητικές δηλώσεις και θέσεις.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό να καλησπέρισω τον Γιώργο Πιέρο.
5: Καλησπέρα, Στήρη.
0: Γιώργο, τι σηματοδοτούν αυτές οι συμφωνίες με το Ισραήλ και βέβαια τι σημαίνουν για τη σχέση μας με την Άγκυρα?
5: Λοιπόν, να πάμε στη μεγάλη εικόνα, ότι η ασπίδα του Αχιλέα είναι όντως μια αλλαγή σελίδα σε ό,τι αφορά την αεράμινα της χώρας. Και είναι αυτό που λέμε εξυγχρονισμός. Με όλα τα σύγχρονα συστήματα, αυτά που τόσο καιρό τα παρακολουθούσαμε, τα θαυμάζαμε, λέγαμε για το Iron Dome και την τεχνολογία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ. Τώρα πλέον έχουμε αυτή την τεχνολογία και έχουμε τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσουμε και να απαντήσουμε στην προκλητικότητα, την τουρκική και οποιαδήποτε άλλη. Από εκεί και πέρα έχουμε μια στρατηγική συμμαχία η οποία επισφραγίζεται με αυτή τη συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ. Και λέω μια στρατηγική συμμαχία γιατί τώρα μιλάμε για τα εξοπλιστικά και συχνά μιλάμε για τα εξοπλιστικά, αλλά πρέπει να θυμηθούμε ότι με το Ισραήλ έχουμε συμφωνία που αφορά την ενέργεια, έχουμε συμφωνία που αφορά τον τουρισμό, έχουμε συμφωνία που αφορά το εμπόριο. Άρα είναι μια ευρύτερη στρατηγική συμμαχία που έχει βάθος. Νομίζω ότι είναι καλό να μην την περιορίζουμε μόνο στα εξοπλιστικά. Γιατί υπάρχουν κοινά πεδία δράσης και υπάρχει και συγκεκριμένη προοπτική. Και η προοπτική πού εδράζεται? Εδράζεται σε αυτό το τρίγωνο, το οποίο επίσης δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί είναι καθοριστικό για την αμυντική ισχύ της χώρας μας, το οποίο έχει μέσα την τριπλέτα την καθοριστική. Της Ελλάδας προφανώς, της Κύπρου και του Ισραήλ, με τη συμμετοχή και της Αιγύπτου. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε μια συμμαχία η οποία είναι διαχρονική. Θυμίζω ότι έχει υποστηριχθεί η συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ από όλες τις κυβερνήσεις. Θέλετε να πάμε στον Γιώργο Παπανδρέου, να πάμε στον Αντώνη Σαμαρά, να πάμε στον Αλέξη Τσίπρα, στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί στήριξαν αυτή τη συμμαχία. Και ποιο είναι το μήνυμα? Και νομίζω και τώρα πλέον και τα αποτελέσματα. Ότι όταν στην εξωτερική πολιτική υπάρχει συνέχεια, υπάρχει και συνέπεια, τότε έχουμε αποτελέσματα. Να τα λοιπόν όλα τα αποτελέσματα της συνέπειας στην εξωτερική πολιτική.
0: Όλο αυτό βέβαια έχει προκαλέσει νεύρα, τα ακούσαμε και πριν, απέναντι, έτσι, στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου.
5: Εντάξει, είναι σαφές ότι η κυριαρχία αυτή στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, αυτή η μεγάλη ομπρέλα και η ισχύς που βέβαια απολαμβάνει πλέον η Ελλάδα, προκαλεί τα νεύρα του Ερντογάν. Και αυτά αποτυπώνονται ξεκάθαρα. Θέλετε με τα μη επανδρομένα, με τα ντρόουνς. Θέλετε να πάμε στα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Θέλετε να πάμε στη μεγαλύτερη εικόνα, να πάμε στο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας που θέλουν να το φέρουν τον Οκτώβριο στην Τουρκία και ουσιαστικά να επισφραγίσουν με νόμο τις αναθεωρητικές τους θέσεις? Είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία και ο Ερντογάν νιώθουν πως περικυκλώνονται από αυτό το τρίγωνο και σίγουρα το νιώθουν ως απειλή. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο βλέπουμε ότι έχουν ταραχθεί τον τελευταίο καιρό αυτά που λέγαμε ήρεμα νερά. Τώρα από εκεί και πέρα, πάντα έχουμε το ρόλο των ΗΠΑ στην περιοχή. Η στήριξη της συμμαχίας Ελλάδας-Ισραήλ είναι ξεκάθαρη, διαχρονική και τι θέλουν? Θέλουν να υπάρχει οι Ηνωμένες Πολιτείες και βέβαια εμείς με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξαναλέω, επειδή όλα τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής δεν είναι μόνο στους εξοπλισμούς, έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε ευρύτερες, ισχυρές συμφωνίες. Παράδειγμα, ενεργειακό, ο κάθετος διάδρομος. Σε αυτή λοιπόν τη βάση, με τη συμμαχία με το Ισραήλ και τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω ότι η Ελλάδα δίνει τις δικές της απαντήσεις παρά τα νεύρα του Τούρκου Προέδρου.
0: Να θυμίσουμε ότι απόψε έχεις πρεμιέρα και εσύ.
5: Δευτέρα πρεμιέρα, ακριβώς. Πίσω από τις γραμμές, στις 10 στο καθιερωμένο μας ραντεβού με την Ελένη και τον Δημήτρη, με τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτρες του Action 24.
0: Δεν θα ξεχάσουμε λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Ευχαριστώ.
0: Μένουμε στο θέμα. Η ένταση με το Ισραήλ, η ανησυχία για τον Έλληνο-Ισραηλινό άξονα και η μάχη επιρροής στη Συρία συνθέτουν τα μέτωπα αυτή τη στιγμή για την Τουρκία. Ο Ταγίπ Ερντογάν επιχειρεί να ενισχύσει το ρόλο της Άγκυρας στην περιοχή, την ώρα που οι σχέσεις με το Τελ Αβίβ περνούν σε νέα, ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση.
8: Σε ένα γεωπολιτικό παιχνίδι με πολλά και ανοιχτά μέτωπα κινείται ο Ταγίπ Ερντογάν. Η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους απέναντι στο Ισραήλ. Παρακολουθεί με καχυποψία την εμβάθυνση της σχέσης Αθήνα-Τελ Αβίβ και την ίδια ώρα επιχειρεί να διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη Συρία. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ολοένα και πιο σκληρή αντιπαράθεση με το Ισραήλ.
9: Ισραήλ'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor.
8: Ερντογάν και Νετανιάχου ανταλλάσσουν πειρά σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο με την Άγκυρα να κατηγορεί το Ισραήλ ότι αποσταθεροποιεί την περιοχή. Στο κάδρο του Τούρκου Προέδρου βρίσκεται και η Ελλάδα. Η στρατηγική και αμυντική συνεργασία Αθήνα-Τελ Αβίβ προκαλεί έντονο προβληματισμό αλλά και εκνευρισμό στην Άγκυρα, η οποία μέσα στον Αύγουστο αντέδρασε σε κάθε ελληνική πρωτοβουλία, ενώ έθεσε τις πάγιες αξιώσεις της με την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων σε Βορειοανατολικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.
10: Yani Yunanistan'da İsrail'le Yunanistan'ın işbirliği yapması demek, Yunanistan'a bazı mühimmatların yerleştirilmesi demek, hava savunma sisteminin kurulması demek.
8: Με φόντο την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ, στην Άγκυρα επιδιώκουν τη συμμετοχή σε εναλλακτικά γεωπολιτικά σχήματα, όπως το σύμφωνο της Μέκας που υπέγραψαν πρόσφατα με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, προκειμένου να αντισταθμίσουν την ισχύ του μπλοκ Αθήνα-Τελ Αβίβ. Ένα επίσης κομβικό και κρίσιμο μέτωπο για τον Τούρκο Πρόεδρο βρίσκεται στη Συρία. Η Άγκυρα θέλει να έχει λόγο στην επόμενη μέρα της χώρας και να διατηρήσει την επιρροή της στη Δαμασκό. Αλλά εκεί συναντά πλέον έναν ακόμη ισχυρό ανταγωνιστή, το Ισραήλ.
9: Σιωνισμ denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor.
8: Την ίδια ώρα η Άγκυρα θέλει να αποτρέψει την επανεμφάνιση μιας ισχυρής κουρδικής δομής στα νότια σύνορά της, ενώ παράλληλα στηρίζει τη νέα Συριακή κυβέρνηση και επιδιώκει να ελέγξει τις εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας.
0: Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, πήρε ομαδών στον Αντώνη Σαμαρά από κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα παλαιούς πολιτικούς του φίλους, όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Σταύρος Παπασταύρου, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε μια στροφή στη στάση του απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό από την προσέγγιση στην καταμέτωπο πλέον επιθέση.
1: Η Νέα Δημοκρατία παίρνει το όπλο της και απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά πλέον, κάνοντας μια σαφή στροφή σε μια ξεκάθαρα πιο επιθετική ρητορική εναντίον του. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα σειρά υπουργών επετέθησαν στον κύριο Σαμαρά με αφορμή πρόσφατες δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου του πρώην Πρωθυπουργού.
11: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Σούσιας βρίσκει σύμφωνο τον κύριο Σαμαρά. Αν τον έβρισκε θα ήταν περίεργο. Αντί λοιπόν να επαναλαμβάνουν κάποιοι παροχημένες αιτιάσεις για ποτάμια, σημειτικό Πασόκ, ας κοιτάξουν τις πολιτικές.
1: Ευθείες βολές εξαπέλυσαν εναντίον του κυρίου Σαμαρά και στελέχη που ήταν εκ των στενών συνεργατών του την περίοδο 2012-2014. Γεγονός που υποδηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι σκληρά απέναντι στο κόμμα Σαμαρά.
12: Κύριος Τσούτσιας προσέβαλε πολύ τον κύριο Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς και σωστά συγκυβέρνησε με τον Πασόκ. Είναι σαν να λέει ότι ο Σαμαράς του παρελθόντος τα έκανε θάλασσα. Δεν μπορεί να συνεχίζει ο Μητσοτάκης την επιτυχημένη εξωτερική πολιτική Σαμαρά και να έρθει κάποιος εκμεταλλευόμενος ότι είναι συνεργάτη του Σαμαρά και να λέει δεν έχει εξωτερική πολιτική ο Μητσοτάκης, είναι σαν να λέει δεν έχει εξωτερική πολιτική ο Σαμαράς. Καλό θα ήταν όλο αυτό το δίθεν, όπως λέγεται, κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά να μην συμβεί.
13: Πολύ αντιθέτως δήλωση και δείχνει μια όχι σωστή κατεύθυνση. Πιστεύω ότι αυτές οι δηλώσεις δεν εκφράζουν τον κύριο Σαμαρά.
1: Δεικτικά σχόλια κατά του Αντώνη Σαμαρά και από τον Γιώργο Φλωρίδη.
14: Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο. Δεν θυμάμαι στην νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται.
1: Θυμίζοντας τη συνεργασία που είχε με τον Αντώνη Σαμαρά, η Σοφία Βούλτεψη είπε στο Άξιον 24 ότι και ο πρώην Πρωθυπουργός κινούνταν στη λογική των ήρεμων νερών απέναντι στην Τουρκία. Αναφέρθηκε σε μια συνάντηση Σαμαρά-Ερντογάν το Φεβρουάριο του 2013 και προχώρησε σε καυστικά σχόλια κατά του πρώην Πρωθυπουργού.
15: Έχει πάρει το νεοδημοκρατρόμετρο και το κρατάει στα χέρια του.
16: Εσύ συνεργαζόσασταν μαζί με τον κύριο Τσούτσικα.
15: Ήμουνα μπροστά στη συνάντηση Ερντογάν-Σαμαρά στην Ουαλία, ναι, και ξέραμε όλη την προηγουμένη είχαν γίνει 27 παραβιάσεις. Δεν είδα να γίνει καμία επανάσταση, ούτε να κηρυχθεί πόλεμος.
1: Σε κάθε περίπτωση, το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά βρίσκεται στην τελική ευθεία. Ζητούμενο, ωστόσο, παραμένει πλέον ο χρόνος της επίσημης ανακοίνωσης.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη, και σε σένα.
17: Καλησπέρα, καλή σεζόν να έχουμε.
0: Αμήν. Λοιπόν, φαίνεται πως έχουμε μια σαφή αλλαγή προσέγγισης σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά από την Νέα Δημοκρατία.
17: Υψηλούς τόνους και στροφή της Νέας Δημοκρατίας από την τακτική, για την τακτική μάλλον που θα ακολουθήσει απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Από αυτό το περίφημο δεν ξέρω, δεν απαντώ, πάμε πια στην επιθετική γραμμή. Και πάμε στην επιθετική γραμμή, διότι υπήρξαν αυτές οι δηλώσεις του κυρίου Τσούτσια που, όπως είδαμε, ενόχλησαν πάρα πολύ αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και γι' αυτό πια φαίνεται πως η στρατηγική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας από εδώ και πέρα θα είναι να απαντά σε κάθε πρόκληση από συνεργάτες και στελέχη του κυρίου Σαμαρά, πολύ περισσότερο γιατί θεωρούν ότι αν δεν απαντούν αφήνουν χώρο και αφήνουν και μία, πώς να το πω, κλείνουν το μάτι σε κάποιους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά και μετά ενδεχομένως να υπάρξει μια συνεργασία των δύο κομμάτων, όπως ο κύριος Κορδάς είπε σε ένα πρόσφατο άρθρο του στην εφημερίδα Αμαρισία. Τώρα, από πού ξεκινάει ο κύριος Σαμαράς, γιατί ακούμε για το κόμμα του, πολλοί λένε ότι μπορεί να το κάνει λίγο πριν τις εκλογές, άλλοι λένε ότι μπορεί να το κάνει μέχρι τα Χριστούγεννα, θα δούμε. Πάντως, δημοσκοπικά ξεκινάει από αυτό το περίφημο 3%. Αυτό έχουν δώσει οι δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα ως το σκληρό πυρήνα. Περιμένουν τα στελέχη του νέου κόμματος να δούνε τι θα δώσουν και οι δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου και να δούνε από εκεί και πέρα πώς θα κινηθούμε.
0: Και βέβαια δέχεται την κατηγορία ότι όλο αυτό έχει να κάνει μόνο με τον κύριο Μητσοτάκη.
17: Ακριβώς. Ακούσαμε και τον κύριο Φλωρίδη να το λέει νωρίτερα και το λένε και πολλά στελέχη, ότι η όλη ιστορία γίνεται από ένα γυνάτι, από ένα προσωπικό γυνάτι του κυρίου Σαμαρά προς τον κύριο Μητσοτάκη. Οι σχέσεις είναι αποπαγωμένες ως ανύπαρκτες και λόγω αυτού οδηγείται στη δημιουργία ενός πολιτικού φορέα. Και αυτό, Σωτήρη, είναι ένα επιχείρημα που θα λένε πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, εάν και όταν και εφόσον δημιουργηθεί το κόμμα. Τώρα, αυτό που έχει κάνει εντύπωση είναι ότι σήμερα και χθες είδαμε αυτό που λέμε αρκετά παιδιά του Αντώνη Σαμαρά, όταν ο ίδιος ήταν πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και είχε πάρει στη Νέα Δημοκρατία τότε τον Άδωνο Γεωργιάδη, τον Θάνο Πλεύρη, τον Μάκη Βορύδη, τον κύριο Παπασταύρου, με τον οποίο είχε πολύ καλή συνεργασία, να βγαίνουν και να επικρίνουν με σφοδρότητα τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσούτσια και κυρίως αυτά που είπε περί του Πασόκ και του Λάος. Διότι πρέπει να θυμηθούμε ότι και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Πλεύρη στη Νέα Δημοκρατία τους έφερε ο κύριος Σαμαράς. Νομίζω ότι έτσι θα πάμε από εδώ και πέρα. Είναι καθαρό ότι έχουμε πια μια άλλη στρατηγική δυναμική απέναντι στον κύριο Σαμαρά και στις προκλήσεις από τα στελέχη του και θα δούμε πού και πώς θα οδηγήσει αυτή η ιστορία.
0: Έχουμε πρεμιέρα, είπαμε απόψε στην εκπομπή.
17: Έχουμε
0: έτσι
17: πρεμιέρα πίσω από τις γραμμές με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, με ενδιαφέρον ρεπορτάζ και με ενδιαφέρον παραπολιτικά σχόλια και ειδήσεις, μια καινούργια στήλη που θα δώσει τη δυνατότητα και στους τηλεθετές και σε εμάς να έχουμε ένα καλύτερο διάλογο.
0: Περιμένουμε
17: και μια αμφίδρομη επικοινωνία.
0: Με ανυπομονησία.
17: Βεβαίως.
0: Τώρα αλλάζουμε κλίμα. Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν οι αποκαλύψεις στην υπόθεση της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος να εντοπίζεται μέσα σε βαλίτσα και τον ιατροδικαστή να διαπιστώνει περίπου 20 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του. Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν τα ευρήματα για τα δύο μεγαλύτερα παιδιά, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε η οικογένεια.
18: Μαρτυρικό θάνατο από περίπου 20 μαχαιριές είχε το άτυχο βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό και κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, με τον ιατροδικαστή να αναφέρει στο πόρισμά του ως αιτία θανάτου τις πολλαπλές κακώσεις ράχαιος κορμού, διατέμνοντος και νήσοντος οργάνου, δηλαδή μαχαίρι, ενώ τα πλήγματα ήταν διαφορετικού βάθους θανατηφόρα καθώς προκάλεσαν σοβαρές κακώσεις σε ζωτικά όργανα.
19: κλείθηκαν στην περιοχή του κορμού, στην οποία στην επιφάνεια, με αποτέλεσμα να καταλαβαίνουμε ότι αυτό το παιδί είτε κοιμότανε, είτε ουσιαστικά ήθελαν να το θανατώσουν για να αποφύγουν κάποια άλλη επιπλοκή.
18: Το βρέφος φέρεται να ήταν νεκρό επί μήνες και το είχαν στην κατάψυξη. Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά την καταγγελία του ιδιοκτήτη του Airbnb ότι οι ενοικιαστές δεν πλήρωναν ενοίκια και έκαναν χρήση ναρκωτικών.
20: Υπήρχαν παράπονα από τη διαχειρίστρια ότι κάνανε κάποια φασαρία κλπ. Πήγε ένα παιδί από την εταιρεία, έκανε έναν έλεγχο. Αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όπου και είδε αυτή την κατάσταση μέσα από το σπίτι σε άθλια κατάσταση, υποψία για ναρκωτικά, γιατί υπήρχαν κάποια σπασμένα χάπια στην κουζίνα.
18: Μέσα στο διαμέρισμα, οι αρχές εντόπισαν συνολικά 6 άτομα. Έναν 46χρονο Έλληνα με τους δύο ανήλικους γιους του 12 και 9 ετών, την 28χρονη Γερμανίδα σύντροφό του, τη 15χρονη έγκυο κόρη της, καθώς και τον 26χρονο Αφγανό σύντροφό της, και αμέσως τους οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα.
21: Καθόμαστε εδώ με την παρέα μου τα βράδια και ήταν τώρα τρία πιτσιρίκια τους διέκρινα εγώ. Έβγαινε εδώ από την πολυκατοικία κάθε βράδυ, φωνάζανε. Όχι, δεν τσακωνόντουσαν, απλά φωνάζαν στη γλώσσα τους.
18: Την ίδια ώρα, οι ιατρικές εξετάσεις των παιδιών περιπλέκουν ακόμα περισσότερο το μυστήριο. Στο 15χρονο κορίτσι και στο 9χρονο αγόρι διαπιστώθηκε σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.
22: Γίνανε οι εξετάσεις, απεδείχθη ότι έχουν σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα τη σύφυλλη. Και σήμερα ήρθε το 12χρονο αγόρι. Γίνονται εξετάσεις και σε αυτό.
18: Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάς έχει ζητήσει τη λήψη δειγμάτων DNA προκειμένου να εξακριβωθούν οι συγγενικές σχέσεις μεταξύ των ενηλίκων και των ανήλικων παιδιών που βρέθηκαν στο διαμέρισμα.
0: Θα μείνουμε στο θέμα που στρέφονται οι έρευνες των αρχών, καθώς τα αναπάντητα ερωτήματα είναι πολλά, θα μας πει τώρα η Μαρίζα Λιναρδάτου.
23: Τα ερωτήματα λοιπόν γύρω από αυτή τη σκοτεινή και φρικιαστική, θα λέγαμε, υπόθεση διαρκώς πολλαπλασιάζονται όσο έρχονται στο φως της δημοσιότητας και νέα πολύτιμα στοιχεία. Τώρα, στο κάδρο των αρχών από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν ορισμένα ευρήματα από το διαμέρισμα, θα λέγαμε, κολαστήριο. Πρώτα απ' όλα λοιπόν είναι οι ναρκωτικές ουσίες, οι οποίες και εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του διαμερίσματος, τα σπασμένα χάπια, καθώς και τα σεξουαλικά βοηθήματα. Ενώ θα λέγαμε στοιχεία κλειδιά για τις έρευνες των αστυνομικών, είναι τόσο το λάπτοπ το οποίο ήταν συνδεδεμένο με κάμερα, καθώς και τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων. Όλα αυτά λοιπόν αυτή τη στιγμή εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Ενώ να πούμε και μία είδηση της τελευταίας στιγμής, Σωτήρη, ότι πριν από λίγο ασκήθηκε ποινική δίωξη στους τρεις εμπλεκόμενους, τους τρεις συλληφθέντες. Πρόκειται για τον πατέρα, τη μητέρα και τον Αφγανό. Ασκήθηκε δηλαδή δίωξη για ένα πλημέλημα και ένα κακούργημα. Πρόκειται λοιπόν, το πλημέλημα αφορά την μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού και το κακούργημα αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Και οι τρεις λοιπόν συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστώ, Μαρίζα. Ένας νεκρός, κυρίες και κύριοι, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, είναι ο τραγικός απολογισμός πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε σπίτι στο Νέο Κόσμο. Ο Φάνης Καραμπατζάκης είναι στο σημείο της τραγωδίας. Φάνη.
24: Νεκρός από τη φωτιά, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι, ένας άνδρας 51 ετών Έλληνας που διέμενε στο μικρό διαμέρισμα 5ου ορόφου στην πολυκατοικία πίσω μου επί της οδού Εκατέου στο Νέο Κόσμο. Βρέθηκε στο χώρο της κουζίνας, ωστόσο η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να ξεκίνησε από άλλο σημείο του διαμερίσματος. 3 το μεσημέρι ειδοποίηση στην πυροσβεστική, μόνος του έμενε ο άτυχος άνδρας, 15 πυροσβέστες έσφευσαν στο σημείο, σχετικά γρήγορα σβήστηκε η φωτιά, ωστόσο δεν κατάφεραν να το σώσουν.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα στο υπαριθμόν ένα πρόβλημα της κοινωνίας. Μία ακόμα προσπάθεια από την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το κύμα ακρίβειας στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων να μπαίνουν από σήμερα στη λίστα με μειώσεις τιμών που φτάνουν έως και 30%, με μεσοσταθμική μείωση όμως περίπου 8%. Βασικά τρόφιμα και είδη καθημερινής χρήσης συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, με περισσότερους από 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις και 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
25: Νέα επιχείρηση από την κυβέρνηση για να μπει ανάχωμα στην ακρίβεια. Σε ισχύ τέθηκε ήδη η πρωτοβουλία για τις μειωμένες τιμές στα ράφια που φτάνουν νέος και το 30% σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων.
26: Βλέπω, ας πούμε, μία μικρή μείωση υπάρχει.
2: και κάποια προϊόντα έχουν μείον.
25: Στη λίστα βρίσκονται βασικά τρόφιμα και είδη καθημερινής χρήσης όπως κρέας, γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, βρεφικά είδη, σχολικά και απορρυπαντικά. Το καλάθι περιλαμβάνει 875 επώνυμους κωδικούς με μέσο όρο έκπτωσης 9%, 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμής 8% και 100 κωδικοί κρέατος με μέση μείωση τιμής 7,5%.
2: Κοιτάζω που με συμφέρει εκεί να ψωνίσω.
3: Και θα να πάρω κάποιες προφορές.
25: Φθηνότερο κατά 9,5% είναι το μοσχάρι που από 17 ευρώ το κιλό θα πωλείται προς 15 ευρώ και 39 λεπτά το κιλό. Το γάλα από 2 ευρώ και 70 λεπτά θα κοστίζει 2 ευρώ και 52 λεπτά με τη μείωση να φτάνει στο 7%, ενώ το απορρυπαντικό από 12 ευρώ στα 10 ευρώ και 86 λεπτά με την έκπτωση να είναι 9,5%. Τα προϊόντα θα φέρουν ειδική σήμανση με το ταμπελάκι έκπτωσης, ενώ ο καταναλωτής μπορεί να ελέγχει τις τιμές μέσα από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών θα διαρκέσει για τουλάχιστον 2 μήνες, με τους προμηθευτές να μπορούν να διατηρήσουν τις εκπτώσεις έως και 4 μήνες με εναλλαγές κωδικών όπου χρειάζεται.
4: Δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης.
5: Θέλω να τονίσω ότι δεν έχει λήξει αυτό σήμερα. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε μου έχουν έρθει νέοι κωδικοί και θα συνεχίσουν να έρχονται και νέοι κωδικοί, αλλά και νέα επίδραση που θα έχουμε από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
25: Για τα νοικοκυριά πάντως, κάθε συγκράτηση τιμής αποτελεί μια μικρή ανάσα απέναντι στο διαρκές βάρος της ακρίβειας.
0: Μένουμε στο θέμα, καθώς έμφαση έχει δοθεί και στα σχολικά είδη. Αναλυτικό ρεπορτάζ έχει η Βασιλεία Μανοπούλου, που είναι μαζί μας. Βασιλεία.
6: Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει. Θα δοθούν οι λίστες, οι γονείς θα ξεχυθούν στις αγορές. Μιλάμε για ένα έξτρα κόστος στο οικογενειακό πορτοφόλιο. Όμως τώρα, με αυτήν την πρωτοβουλία, θα δοθεί και μία ανάσα παραπάνω. Να πούμε ότι στην λίστα εντάσσονται 405 κωδικοί σχολικών ειδών με μειώσεις που ξεκινούν από 5% έως και 30%. Να πούμε τώρα ενδεικτικά για μία σχολική τσάντα. Μία σχολική τσάντα, λοιπόν, η οποία κοστίζει 45 ευρώ, με τις μειώσεις οι γονείς θα την αγοράσουν στα 39 ευρώ και 60 λεπτά. Δηλαδή, μία μείωση της τάξης του 12%. Τώρα, για μία κασετίνα. Αντί για 15 ευρώ, οι γονείς θα πληρώσουν 13 ευρώ και 50 λεπτά, δηλαδή μία μείωση 10%, ενώ για ένα τετράδιο θεμάτων, δηλαδή τύπου σπιράλ, η μείωση αγγίζει το 25%, δηλαδή από 4 ευρώ που κόστιζε στο ράφι, από σήμερα θα κοστίζει 3 ευρώ. Στόχος λοιπόν είναι βασικά σχολικά προϊόντα να μειωθούν οι τιμές τους, να ελαφρύνουν και το πορτοφόλι των γονέων, ώστε να τους δοθεί μία ανάσα παραπάνω με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η προσπάθεια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Νέα παράταση στην επιδότηση του ντίζελ στην Αντλία ανακοίνωσε το Οικονομικό Επιτελείο, προκειμένου να συγκρατήσει το κύμα ακρίβεια στα καύσιμα. Ο Ραφαήλ Κάμπερ μας ενημερώνει για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα πρατήρια. Ραφαήλ.
7: Σωτήρη, παράταση και για τον Σεπτέμβριο πήρε η επιδότηση στο ντίζελ, η οποία διαμορφώνεται στα 10 λεπτά το λίτρο. Στόχος είναι να περιοριστεί η επιβάρυνση για οδηγούς και επαγγελματίες σε μια περίοδο που τα καύσιμα είναι αρκετά αυξημένα. Να δούμε όμως την εικόνα στην Αθήνα. Η αμόλυβδη βρίσκεται στα 2 ευρώ και 16 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ στα 2 ευρώ και 7 λεπτά. Στα νησιά η εικόνα είναι ακόμα πιο επιβαρημένη. Στη Ρόδο η αμόλυβδη βρίσκεται στα 2 ευρώ και 28 λεπτά και το ντίζελ στα 2 ευρώ και 19 λεπτά το λίτρο. Με την έκπτωση των 10 λεπτών στο ντίζελ, λοιπόν, η παρέμβαση και επιχειρεί να συγκρατήσει το κόστος για τους οδηγούς αλλά και για τους επιχειρηματίες που βλέπουν το κόστος των μεταφορών να

0: Της Κερίνιας επιχειρούν να ρίξουν οι αρχές του ψευδοκράτους την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους. Τουρκικά μέσα αναφέρουν ότι ο καπετάνιος και το πλήρωμα του φίλο Τζετ ισχυρίστηκαν ενώπιον του εισαγγελέα ότι το καταμαράν ανατράπηκε λόγω των κυμάτων που προκάλεσαν το σπάσιμο της πλώρης.
1: 9 kişi için 3 gün tutukluluk verildi.
0: Εμπειρογνώμονες τονίζουν ότι καθοριστικό ρόλο στη βύθιση του καταμαράν ενδέχεται να έπαιξε η κακή συντήρησή του. Ενδεχόμενες τεχνικές βλάβες, ζημιές στο κήτος ή ρογμές που ενδέχεται να μην είχαν γίνει εγκαίρως αντιληπτές. Την ίδια στιγμή, πυρετώδεις είναι οι έρευνες για τους 20 αγνοούμενους.
1: Buraya dalgıçlarla inmek mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye'den gelecek olan iki gemi bekliyoruz. Yarın biri zaten burada olacak.
0: Η επιχείρηση έρευνας θα συνεχιστεί αύριο σε βάθος 514 μέτρων. Στο λιμάνι της κατεχόμενης Κερίνιας, συγγενείς θυμάτων ξεσπούν. Συγκλονίζει η περιγραφή μητέρας που έχασε δύο παιδιά στο μοιραίο καταμαράν. Μάλιστα, όπως εξηγεί, η 12χρονη κόρη της γλίστρησε από τα χέρια της και χάθηκε στη θάλασσα.
2: Bırakma diyordu. Ben de kızımı bırakmadım. Vallahi bırakmadım. Valiz üstüme düştü elimden. Valiz üstüme düşünce elimden kaydı. Ayağını gördüm. Çizgili pantolon giymiş.
0: Το ψευδοκράτος κήρυξε τριήμερο πένθος για την τραγωδία στα ανοιχτά της Κερίνιας.
3: Ένα σπάνιο εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο που ονομάζεται θερμικός στρόβιλος είδαμε στο ΆΚΑ. Και ο μετρολόγος Τάσος Αρνιακός, που καλωσορίζω με μεγάλη χαρά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή.
3: Θα μας πει τώρα πού οφείλεται αυτός ο θερμικός στρόβιλος.
4: Αυτός οφείλεται στην θέρμανση του εδάφους. Λέγεται και δαίμονας, σκόνης αυτός, μπορείς να το δεις, σκονοδαίμονας. Και είναι αυτό ακριβώς το φαινόμενο. Όταν ζεσταίνεται πολύ το έδαφος το καλοκαίρι και έχει χώμα, σκόνη, δημιουργείται αυτός ο στρόβιλος, δεξιόστροφος στο βόρειο ημισφαίριο, αριστερόστροφος στο νότιο ημισφαίριο. Ρουφάει, θα έλεγα, τη σκόνη αυτή, ανεβάζοντάς την προς τα πάνω, δημιουργώντας αυτό το φαινόμενο, αν βεβαίως έχει χώμα ή χαρτιά ή φύλλα. Διότι αν έχει γκαζόν, φυσικά δεν φαίνεται. Δεν είναι επικίνδυνος. Είναι εντυπωσιακός, αλλά ευτυχώς δεν είναι επικίνδυνος.
3: Είναι μια σπάνια εικόνα, πάντως για το λεκανοπέδιο της Αττικής τουλάχιστον δεν το έχουμε συνηθίσει.
4: Πράγματι, δεν είναι όμως και κάτι απίθανο.
3: Μάλιστα.
4: Εγώ έχει τύχει να έχω δει 2-3 τέτοιους.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στον ιό του Δυτικού Νείλου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο και τα κρούσματα να αυξάνονται. Συνολικά έχουν καταγραφεί 232 εγχώρια κρούσματα και 19 θάνατοι, ενώ 73 ασθενείς νοσηλεύονται, από τους οποίους 26 είναι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αυξημένη κυκλοφορία του ιού θα συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες.
5: Σε συνεχείς δημόσιους ψεκασμούς ανοιχτών χώρων, πλατείων και πάρκων, έχουν επιδοθεί αρχές με τους ειδικούς να μιλούν για κορύφωση και πολύ μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων.
6: Ναι, και αυτό πρέπει, γιατί έχει εξαπλωθεί και στην Ελλάδα και Βόρειο Ελλάδα και παντού. Είναι κάτι που πρέπει να προσέχουμε.
7: Θα έχουμε έναν μήνα δύσκολο. Δεν υπάρχει εμβολία. Ο ιός του Δυτικού Νείλου κορυφώνεται το Σεπτέμβριο.
5: Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης. Την τελευταία εβδομάδα προστέθηκαν 75 νέα κρούσματα που ανέβασαν τον συνολικό αριθμό περιστατικών στη χώρα στα 232. 165 ασθενείς παρουσιάζουν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα και μηνυγκίτιδα, και 67 με υπιότερη συμπτωματολογία. Οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 19, την ίδια ώρα που 73 ασθενείς νοσηλεύονται στα νοσοκομεία.
7: Γίνονται τώρα βέβαια ψεκασμοί αρκετοί σε περιοχές χώρων που δεν είχαν γίνει οι ψεκασμοί στην ώρα τους, αλλά αυτό μικρή επίπτωση έχει. Τώρα τα κουνούπια έχουν μεγαλώσει και κινούνται, δεν είναι απλό.
5: Η εικόνα σε όλη την Ευρώπη είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. 15 χώρες έχουν καταγράψει συνολικά 877 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Τη δεύτερη θέση της λίστας με τα περισσότερα περιστατικά καταλαμβάνει η Ελλάδα, σύμφωνα με χάρτη που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων. Την πρωτιά έχει η Ιταλία με 428 κρούσματα, ενώ ακολουθούν η Ισπανία με

0: 79 και η Ρουμανία με 45.
1: Κουνουπικά βάζουμε και λυφόμαστε το βράδυ και με τέτοια λοσιόν.
0: Οι υγειονομικές αρχές συστήνουν αυξημένη προσοχή με χρήση εντόμου αποθητικών και σιτών, απομάκρυνση στάσιμων νερών και μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
2: Ασφικτική παραμένει η κατάσταση στην αγορά κατοικίας με τις υψηλές τιμές των ενοικίων να δοκιμάζουν τα νοικοκυριά. Ο Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Action 24, παραδέχθηκε το μέγεθος του προβλήματος, επισημένοντας πως δεν υπάρχει μαγικό ραβδί, αλλά προγράμματα στήριξης. Το πρόγραμμα Ανακαινίζω παίρνει παράταση με στόχο να επιστρέψουν στην αγορά πιο πολλά κλειστά σπίτια.
3: Ενοικία στα ύψη και πολίτες σε απόγνωση. Το ράλι ανόδου των τιμών συνεχίζεται πιέζοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
4: Νοικιάζει διάρρη 600 ευρώ, 500 ευρώ. Και παίρνει εσύ 850-900 ευρώ, πώς θα βγάζει έτσι.
5: Δεν βρίσκει σπίτι. Δύο χρόνια έψαχνα και τα ενίκια στα ύψη, έτσι.
6: Ο κόσμος βγάζει μια δυσκολία, σίγουρα, και μια αγανάκτηση, γιατί και εμείς δεχόμαστε δέκτες παραπώνου.
3: Το στεγαστικό πρόβλημα αποτελεί βραχνά για την κυβέρνηση, με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση να αναφέρει μέσω του Action 24 ότι δεν υπάρχει μαγικό ραβδί για την επίλυση του ζητήματος.
7: Ξέρετε, μαγικό ραβδί για να λυθεί το πρόβλημα δεν υπάρχει. Υπάρχουν όμως προγράμματα τα οποία τρέχει η κυβέρνηση, πάνω από 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα για να στηρίξουν τη στέγη. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Κάνουμε βήματα, είμαστε εδώ, δεν έχουμε πει ότι έχουμε λύσει το πρόβλημα.
3: Έναν ακόμη μήνα θα έχουν στην διάθεσή τους οι ιδιοκτητές κλειστών κατοικιών για να εξασφαλίσουν την βεβαίωση επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, καθώς η προθεσμία παρατάθηκε έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.
7: Έχει πάνω από 10.000 αυτή τη στιγμή που έχουν κάνει αίτηση, και επειδή δώσαμε την παράταση για τα κλειστά σπίτια και μάλιστα δεν θα υπάρχει περιορισμός, αν κάποιος έχει και δύο κλειστά σπίτια θα μπορεί να τα βάλει.
3: Ήδη το πρόγραμμα έχει κερδίσει το ενδιαφέρον χιλιάδων πολιτών, καθώς έχουν εκδοθεί πάνω από 90.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ περισσότεροι από 380.000 άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα.
8: Σίγουρα καλύτερο μέτρο, και θα ανοίξουν και τα πολλά διαμερίσματα που είναι ήδη κλειστά. Ειδικά το κέντρο έχει πάρα πολλά.
9: Κάποιος που θέλει να ανακαινήσει το σπίτι του και να το φτιάξει, παίρνοντας από αυτό το πρόγραμμα, θα είναι συμφέρον και του ιδιανού και του ενοικιαστή.
3: Η δράση καλύπτει έως και το 95% των εργασιών, με την επιδότηση να φτάνει τις 36.000 ευρώ ανά ενοίκιο.
2: Τον απολογισμό των παρεμβάσεων και των μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν με το Ταμείο Ανάκαμψης, δίνοντας παράλληλα το στίγμα της επόμενης ημέρας, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος. Θεοδόρα Ζαγανάκου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστράτευσε μάλιστα και το AI.
10: Ένα ιδιαίτερο βίντεο στα social media, το οποίο ανέπτυσε ο Πρωθυπουργός, και με τη χρήση AI και animation, ο Πρωθυπουργός λοιπόν ακούγεται να περιγράφει όλα όσα πέτυχε με το πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων Ελλάδα 2.0 ύψους 36 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μιλά για την αύξηση του ΑΕΠ, που από 7% έφτασε τις 11 ποσοστιαίες μονάδες, τις θέσεις εργασίας που έφτασαν τις 550.000, τη διασύνδεση σχεδόν 500.000 ταμιακών μηχανών με τα POS για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, και μεταξύ άλλων μιλά για τις μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη αλλά και τις ανακατασκευές σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα. Ολοκληρώνεται όμως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρει πως ο εξυγχρονισμός δεν σταματά εδώ και πως ορίζοντας και επόμενος σταθμός είναι το 2030.
2: Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα αυτό το βίντεο τέχνητης νοημοσύνης.
11: Σήμερα, 31 Αυγούστου, ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Πριν από 5,5 χρόνια παρουσιάσαμε το Ελλάδα 2.0, το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που έχει υλοποιήσει ποτέ η Ελλάδα, ύψους 36 δισεκατομμύρια ευρώ, με αποκλειστικά ευρωπαϊκούς πόρους. Σχεδιασμένο από Έλληνες για Έλληνες. Μια πρωτοβουλία που είχα εισηγηθεί προσωπικά μαζί με 8 Ευρωπαίους ηγέτες το 2020 ως απάντηση στην οικονομική κρίση της πανδημίας. Το Ελλάδα 2.0 ολοκληρώνεται. Η αλλαγή όμως που ξεκίνησε δεν ολοκληρώνεται μαζί του. Γιατί ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός το 2030 με ορίζοντα μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο ασφαλή, πιο δίκαιη.
2: Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σε τροχιά δέθ ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έκανε λόγο για καρτέλ τραπεζών στη συνάντησή του με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα μένεται η σύγκρουση της Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταγγέλει προσέγγιση στελεχών της με ανήθικους τρόπους από το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού.
3: Στους ρυθμούς της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κινείται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη συμπρωτεύουσα και πραγματοποιεί συναντήσεις μόλις δύο ημέρες πριν την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Κατά τη συζήτησή του με παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για καρτέλ που πιέζουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
12: Και ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι η συσσόρευση ολιγοπολίων σχεδόν σε κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας. Και ένα από τα σημαντικότερα καρτέλ που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην ελληνική οικονομία είναι αυτό των τραπεζών.
3: Την ίδια στιγμή ανεβαίνουν οι τόνοι ανάμεσα στο Πασόκ και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη με φόντο τη διπλή εμφάνιση Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αλλά και τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει αμέσως μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη, με στελέχη του Πασόκ να χαρακτηρίζουν τον πρώην Πρωθυπουργό Τσάμπα Μαγκίτη.
13: Εγώ θα τον πω Τσάμπα Μαγκίτη, γιατί εδώ δεν έσπασε αυγά όταν ήταν πρωθυπουργός και το παίζει ότι σπάει αυγά να παρακάμψει μια διαδικασία να μιλήσει πρώτος στη ΔΕΘ.
14: Πάμε να πούμε το πρόγραμμά μας, να το ακούσει ο ελληνικός λαός και δεν καταλαβαίνω πραγματικά και τον πανικό που δημιουργείται.
3: Ενδεικτικό του ανταγωνισμού των δύο πολιτικών αρχηγών είναι και τα προγράμματά τους, τα οποία δείχνουν σχεδόν παράλληλα. Στις 2 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης παραθέτει γεύμα σε βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στο ψυχρό Λασιθίου, ενώ την ίδια ημέρα ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις 9 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του πρώην Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ πριν από την ομιλία και συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Την εκτίμηση πως η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν θα έχει την εκλογική καταγραφή που διαφημίζουν από τα γραφεία της Αμαλίας έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα πως προσπαθεί να προσεγγίσει στελέχη της πλεύσης ελευθερίας.
15: Προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας με πολύ ανήθικους τρόπους, βάζει ανθρώπους να προσεγγίζουν στελέχη μας και να τους λένε φύγει από εκεί, με πολύ άγριους τρόπους.
3: Ο πρώην Πρωθυπουργός πάντως προετοιμάζεται πυρετωδώς για την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με στόχο να παρουσιάσει ένα σχέδιο προοδευτικής διακυβέρνησης με στόχους και άξονες υλοποίησης.
2: Εκτός σύνορων τώρα, καθώς περνάμε στην ασύλληπτη τραγωδία του Νεπάλ, όπου οι αγνοούμενοι αγγίζουν τους 4.000. Η περιοχή Τσιτβάν, γνωστή για τα δάση και τα ποτάμια της, έχει μετατραπεί σε χώρο που δημιουργήθηκαν ομαδικοί τάφοι για εκατοντάδες θύματα αγνώστου ταυτότητας.
3: Σκηνικό απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ. Οι νεκροί ξεπερνούν πλέον τους 900, ενώ σχεδόν 4.000 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται. Εκατοντάδες εργάτες παραμένουν παγιδευμένοι στις σύραγγες μετά τις φωνικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα. Οι διασώστες επιχειρούν μέσα σε τόνους λάσπης και συντριμιών, αναζητώντας απεγνωσμένα ίχνη ζωής. Οι εικόνες που έρχονται από το Νεπάλ είναι σπαρακτικές. Πτώματα μεταφέρονται σε σακούλες και λόγω έλλειψης χώρου θάβονται σε μαζικούς τάφους. Μέσα σε αυτήν την ανίποτη καταστροφή υπάρχουν και ιστορίες ανθρώπων που κατάφεραν να σώσουν ζωές την τελευταία στιγμή.
16: 900 students are still on that time when I got the information that the flood is coming.
3: Ένας διευθυντής σχολείου στο Νεπάλ κατάφερε να σώσει τους 900 μαθητές του από τις καταστροφικές πλημμύρες. Οι μαθητές απομακρύθηκαν εγκαίρως και σώθηκαν την ώρα που το σχολείο τους παραδεινόταν στα νερά και τη λάσπη. Την ώρα που το Νεπάλ μετρά τις πληγές του και οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν αγνοωμένους, οι οικογένειες περιμένουν ακόμα ένα σημάδι ζωής.
2: Μήνυμα αντοχής από τον Νικολάς Μαδούρο μέσα από τη φυλακή της Νέας Υόρκης, ενώ στην Ισλανδία το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος φρενάρει την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Στην Νορβηγία κορυφώνεται η συγκίνηση για το θάνατο του βασιλιά Χάραλντ, με την κηδεία του να προγραμματίζεται για τις 9 Σεπτεμβρίου.
0: Από την σύλληψη και την κινηματογραφική μεταγωγή του στη Νέα Υόρκη, στο μήνυμα ελπίδας και στις πρώτες φωτογραφίες του Νικολάς Μαδούρο από τις φυλακές.
17: El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien permanece detenido en una cárcel de Brooklyn, compartió por medio de sus redes sociales dos fotografías en donde aparece en prisión. En las imágenes se encuentra sonriendo y lleva puesto un pants color gris y sus lentes.
3: Ο ανατραπής πρόεδρος της Βενεζουέλας, που συνελήφθη τον Ιανουάριο από τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών, ποζάρει με γκρι φόρμα και σχηματίζει το σήμα της νίκης με τα δάχτυλά του. Η δίκη του Μαδούρο και της σύζυγου του με το βαρύτατο κατηγορητήριο έχει προγραμματιστεί για τον ερχόμενο Ιούνιο. Ως νίκη για τη δημοκρατία, χαρακτήρισε η Ισλανδή πρωθυπουργός το όχι στο δημοψήφισμα για ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
18: We respect these results. And a big lesson for me and also for the government is that people are happy with the EEA agreement. They're happy with the current relationship with the EU.
3: Σχεδόν το 53% των Ισλανδών δεν θέλει την ένταξη της χώρας στην Ένωση, με την κεντροαριστερή πρωθυπουργό να επαινεί τη μεγάλη συμμετοχή των ψηφοφόρων που έφτασε το 82%. Στις 9 Σεπτεμβρίου στο Όσλο θα τελεστεί η κηδεία του βασιλιά Χάραλ της Νορβηγίας, που απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών. Η βασιλική οικογένεια τίμησε τη μνήμη του εκλειπώντος στην κυριακάτικη λειτουργία στο πλαίσιο επιμνημόσυνων τελετών που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα. Γαλαζοαίματοι και πολιτικοί ηγέτες αναμένεται να δώσουν το παρόν στο ίστατο χέρι στον μεταρρυθμιστή βασιλιά.
2: Να αλλάξουμε κλίμα. 6 χρόνια μακριά από τη σκηνή ήταν πολλά για τους θαυμαστές της Celine Dion. Τώρα το Παρίσι γίνεται το σκηνικό της πολυαναμενόμενης επιστροφής της. Μια επιστροφή που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην τεράστια καριέρα της, αλλά και μια προσωπική νίκη απέναντι στις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια.
3: Το Παρίσι στους ρυθμούς της Celine Dion. Μετά από 6 χρόνια απουσίας, η Καναδή τραγουδίστρια ετοιμάζεται να ανέβει και πάλι στη σκηνή.
19: Je suis prête et je suis un peu énervée bien sûr parce que ça fait quand même un long moment mais vous m'avez toujours supporté donc.
3: Η υποδοχή θερμή. Εκατοντάδες θαυμαστές συγκεντρώνονται έξω από το ξενοδοχείο της για να τη δουν από κοντά.
20: Vraiment génial, c'est les lieux parce que sa simplicité déjà, sa simplicité, ton personne moyenne, très gentille.
3: Η σκηνή είναι έτοιμη και το μόνο που μένει να μάθουμε είναι το εναρκτήριο τραγούδι.
21: Confidence, quelle sera la première chanson de votre concert ici?
19: C'est un grand secret.
3: Η ανακοίνωση της επιστροφής έρχεται ανήμερα των γενεθλίων της τραγουδίστριας, με τα εισιτήρια να εξαντλούνται μέσα σε λίγες ώρες.
22: I'm getting the chance to see you, to perform for you once again in Paris, beginning in September this year.
3: Η Celine Dion είναι μία από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και μία από τις πιο εμπορικές τραγουδίστριες όλων των εποχών, με πωλήσεις που ξεπερνούν τους 200 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Με το My Heart Will Go On να γίνεται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια όλων των εποχών, η φωνή της συνδέθηκε για πάντα με τον κινηματογράφο.
22: I don't do television so much, so I didn't want to record the song.
23: You didn't want to do that song?
22: No.
23: My heart will go on?
22: I'm sorry.
3: Across the distance. Το 2022 η Celine Dion ακύρωσε τις συναυλίες της στη Βόρεια Αμερική λόγω σοβαρών μυϊκών σπασμών, ενώ λίγους μήνες αργότερα ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με σύνδρομο άκαμπτου ατόμου.
22: It hurts me to tell you today. This means I won't be ready to restart my tour in Europe in February.
3: Η Celine επιστρέφει. Η αυλαία σηκώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου με περισσότερους από 30.000 θεατές να αναμένονται σε κάθε συναυλία της.
2: Και να καλησπέρισω τώρα την Κατερίνα Δούκα, να την καλωσορίσω και εκείνη στο Action 24. Καλώς ήρθες, Κατερίνα.
24: Καλώς σας βρήκα, Σωτήρη, και στο στούντιο, γιατί εμείς τα πάμε και από πριν, βέβαια, πριν βγούμε στον αέρα.
2: Που μαζί με τον Νίκο Λευθερόγλου και τη Φόφη Γιωτάκη θα κάνετε κάθε βράδυ, αμέσως με το Δελτίο Ειδήσεων, την επόμενη κίνηση.
24: Ακριβώς, την επόμενη
2: σωστά.
24: Κίνηση. Για όχι πες μόνο για όσα συμβαίνουν, αλλά όσα θα συμβούν επίσης. Αυτά θα τα συζητάμε με πολύ πρωτογενές, έγκυρο ρεπορτάζ, χωρίς περιττό θόρυβο. Είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτούς τους δύο κορυφαίους συναδέλφους μαζί μου. Ακριβώς, είναι εξαιρετική.
2: Αλλά και εκείνη είναι τυχερή.
24: Αλλά και εκείνη είναι τυχερή, λες εσύ. Εντάξει, λοιπόν, ξεκινάμε την πρώτη εκπομπή με τα θέματα βέβαια της επικαιρότητας. Με κεντρικό καλεσμένο τον Παύλο Γερουλάνο από το ΠΑΣΟΚ. Να δούμε και την οπτική του ΠΑΣΟΚ στα της οικονομίας. Ενδεχομένως και τι λέει για την κολλημένη βελόνα. Θα μιλήσουμε με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον Νίκο Παπαϊωάννου, τι γίνεται με τις άδειες των μη κρατικών πανεπιστημίων και θα έχουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ.
2: Λοιπόν, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία από καρδιάς.
24: Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη μου.
2: Και ανυπομονούμε να παρακολουθήσουμε την εκπομπή.
24: Όλοι.
2: Να είσαι καλά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική ενημέρωση με τον Σταύρο Κουράκο και αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Τάσο Αρνιακό. Αμέσως μετά, όπως είπαμε, η πρεμιέρα της εκπομπής. Επόμενη κίνηση από όλους εμάς. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Starbulk.
1: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
2: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
1: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
2: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ. Στο Άξιον 24.

0: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό που ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Ο Παναθηναϊκός προηγείται από το τρίτο λεπτό με αυτογκόλ του Κωστή. Το μάτς βρίσκεται στο 12 της αναμέτρησης. Χθες ο Ολυμπιακός πέρασε από την Τρίπολη και ο ΠΑΟΚ από το Περιστέρι. Ενώ η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Κηφισιά.
1: Με τέσσερις ομάδες να συνεχίζουν με το απόλυτο των νικών αλλά και με την πρώτη απώλεια συλλόγω του Big Four ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική της Super League. ΠΑΟΚ, Πανετολικός, Άρης και Ολυμπιακός έκαναν το 2-2 και βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας με την ΑΕΚ και τον Όφι να συμπληρώνουν την εξάδα με τις ομάδες που έχουν έστω μία νίκη. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε κοντρά στον Αστέρα Σάκτορ, όμως έφυγε με τους τρεις βαθμούς της νίκης από την Τρίπολη χάρη στον γκολ του Σίλβα, δείχνοντας όμως για ακόμα ένα παιχνίδι πως αντιμετωπίζει πρόβλημα στην τελική προσπάθεια με τους Ελκα Αμπί και Γκονζάλη. Να στέλνουν την μπάλα στο δοκάρι από πλεονεκτικές θέσεις.
2: Ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ αρκετό, ανοιχτό. Ένα παιχνίδι στο οποίο προηγηθήκαμε μεν. Είχαμε πολλές ευκαιρίες για να βάλουμε και άλλα γκολ. Νομίζω πως είμαστε πολύ δημιουργικοί. Όμως επίσης δημιουργήσαμε πάρα πολύ χώρο στον αντίπαλο και του δώσαμε πολλά δικαιώματα για να μας απειλήσει.
1: Ο Αστέρας Άκτορ μπορεί να μην κατάφερε να πάρει τους πρώτους του βαθμούς, όμως εμφανίστηκε βελτιωμένος, με τον προπονητή της ομάδας Γιώργο Αντωνόπουλο να δηλώνει αισιόδοξος εν ώψη της συνέχειας.
3: Το ευχάριστο του σημερινού παιχνιδιού ότι ο Αστέρας, όπως είπατε, παιχνίδι με παιχνίδι φαίνεται βελτιωμένος και απέναντι σε ένα πάρα πολύ καλό αντίπαλο που αυτό το κάνει πιο σπουδαίο. Το δυσάρεστο για εμάς είναι ότι δεν πήραμε τίποτα. Σε μια καλή, μια καλή εμφάνιση απέναντι από ένα καλό αντίπαλο δεν πήραμε τίποτα. Μας χαροποιεί η εικόνα μας, αλλά πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Γιατί δεν φτάνει. Είμαι σίγουρος όμως ότι με την πάροδο του χρόνου θα έρθει και αυτό το κομμάτι. Γιατί αυτό που θα με προβλημάτιζε ακόμα πιο πολύ θα ήταν να μην κάνει τελική σύμβαση.
1: Την πρώτη της απώλεια βαθμών είχε η πρωταθλήτρια ΑΕΚ κόντρα στην Κηφισιά. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εμφανίστηκε στη Λεωφόρο κουρασμένη από τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις και παρά το γεγονός πως προηγήθηκε με τον Βάργα δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της. ΠΑΟΚ και Άρη συνέχισαν με νίκες. Ο δικέφαλος του Βορρά έδειξε χαρακτήρα μετά τον ευρωπαϊκό του αποκλεισμό και πανηγύρισε μια σημαντική νίκη με ανατροπή κόντρα στον Ατρόμητο χάρη σε δύο γκολ του Πέλκα. Ο Άρης επιβεβαίωσε την καλή του αγωνιστική κατάσταση κόντρα στον Όφη, τον οποίο νίκησε με 2-1, με τον Μανού Γκαρθία να βάζει την υπογραφή του στην επιστροφή στο κλεάν της Βικελίδης και να δείχνει πως μπορεί να γίνει ο ηγέτης της ομάδας.
0: Με ανακοίνωσή του στα social media, ο Λίονελ Μέση ανακοίνωσε ότι σταματάει από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, έχοντας κατακτήσει μία φορά το παγκόσμιο κύπελο το 2022, παίζοντας τον τελικό του Μουντιάλ το 2026 με 207 συμμετοχές και 125 γκολ. Ο Μεσσίας της Αργεντινής ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη θητεία του στην αγαπημένη του ομάδα. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι δεν έχει κάτι άλλο να δώσει και ευχαρίστησε τον Θεό που τον έκανε Αργεντινό. Την πόρτα του χειρουργείου θα περάσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο Έλληνας επιθετικός της Ντότμουντ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος είναι στο πλευρό του Ντέλια.
1: Το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο στο ντεμπούτο του στην Bundesliga. Ο Έλληνας επιθετικός φάνηκε να καταλαβαίνει από την πρώτη στιγμή το μέγεθος της ζημιάς και αναμένεται άμεσα να περάσει την πόρτα του χειρουργείου ώστε να ξεκινήσει την αποκατάστασή του, όμως οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως θα χάσει ολόκληρη τη φετινή σεζόν. Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του Κωνσταντέλια βρίσκεται σύσσωμη η οικογένεια της Ντόρτμουντ με τους οπαδούς της να τον αποθεώνουν κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο και τον αθλητικό διευθυντή του συλλόγου Lars Ricken να μιλάει με λόγια καρδιάς.
4: Αυτή η είδηση μας χτύπησε σκληρά γιατί ο Γιάννης έχει ήδη δείξει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα γιατί τον θεωρούμε έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή για την Borussia Dortmund. Τώρα όμως τόσο ο ίδιος όσο και εμείς επικεντρωνόμαστε στην αποκατάστασή του. Ο Γιάννης έχει την απόλυτη στήριξή μας σε αυτή την προσπάθεια.
1: Σε μια ιδιαίτερη στιγμή, ο Δημήτρης Πέλκας αφιέρωσε το πρώτο γκολ του κόντρα στον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα στον άλλο τη συμπαίκτη του στον ΠΑΟΚ και πολύ καλό του φίλο, κρατώντας μια φανέλα που έγραφε περαστικά Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω story στο Instagram, γράφοντας «Θα επιστρέψεις πιο δυνατός, αδερφέ μου», ενώ και η εθνική ομάδα αποτελεί στήριγμα για τον Τέλια με σχετική ανάρτηση. Ο Κωνσταντέλιας είχε αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ στις 17 Αυγούστου με τη γερμανική ομάδα να καταβάλει 26 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπονται επιπλέον bonus έως 6 εκατομμύρια και είχε προλάβει να κερδίσει τις εντυπώσεις με το ταλέντο του, με τους φίλους της Ντόρτμουντ να τον αποκαλούν Έλληνα μάγο.
0: Πρεμιέρα σήμερα στο Action 24 έκανε στις 18:30 αθλητική εκπομπή εκτός γηπέδου με τη Βιργινία Δικαιούλια, στην οποία μίλησε η διεθνής πολίστρια του Ολυμπιακού Βάσο Πλευρίτου για τις επιτυχίες της εθνικής ομάδας αλλά και των Ερυθρόλευκων.
5: φοιτήτρια λοιπόν και θέλω να μου πεις πώς ήταν η στιγμή της συνειδητοποίησης, η στιγμή που ανέβηκε στο βάθρο, η στιγμή που άκουσες τον εθνικό ύμνο, πώς ήταν όλο αυτό. Θυμάμαι να παίζουμε, έχει μπει ένα γκολ και γελούσαμε, ήμασταν τόσο χαρούμενοι που ενώ δεν είχε τελειώσει το παιχνίδι, το είχαμε... Είχαμε ήδη ανέβει στο βάθρο. Δηλαδή ήταν τέτοια στιγμή, ήταν πάρα πολύ όμορφο. Συναισθήματα είναι απερίγραφα. Παρ' όλα αυτά μπορώ να πω ότι ήταν λίγο περίεργο για μένα. Γιατί βρέθηκα αντιμέτωπη για ακόμα μια χρονιά με την αδερφή μου, με την ίδια μάνα, με την Ελευθερία. Παίζουμε σε όλο το παιχνίδι αντίπαλες, γιατί είμαστε στις αντίθετες πλευρές. Με τη Μαργαρίτα δεν τυχαίνει να παίζω τόσο συχνά, οπότε είναι λίγο πιο εύκολο, αν μπορώ να το πω. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι έχω φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο, ένα επίπεδο που δεν το σκέφτομαι. Γενικά είμαι ένα άτομο που έχω ως ένα βαθμό την τηλεομανία στη ζωή μου. Προσπαθώ γενικότερα αυτό να το ελαττώσω λίγο, αλλά γενικότερα μου αρέσει τα κουτάκια, έτσι είναι λίγο πιο.
0: Με πανηγυρικό τρόπο ολοκληρώθηκε η 25η Aegean Regatta. 75 σκάφη είχαν έντονο ανταγωνισμό στα νερά του Αιγαίου με πλούσιες εικόνες και παραστάσεις από το πέρασμά τους από τα νησιά. Το Αιγαίο έγινε για ακόμη μια φορά ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ιστιοπλοείας. Η Aegean Regatta συμπλήρωσε 25 χρόνια ζωής και τίμησε την ιστορία της με ένα ταξίδι που συνέδεσε τη Χίο, τους Φούρνους, το Αγαθονήσι και τη Σάμο. Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό από την πρώτη κιόλας ημέρα. Η εκκίνηση δόθηκε από τα λιμνιά της Βολισσού στη Χίο, σε μια περιοχή που είχε δοκιμαστεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές, μετατρέποντας την παρουσία της Regatta στο νησί σε μήνυμα στήριξης και ελπίδας για την τοπική κοινωνία. Στην 25η Aegean Regatta συμμετείχαν 75 σκάφη με πληρώματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό στα λιμάνια και στις θάλασσες του αρχιπελάγου. Η Aegean Regatta έχει καταφέρει μέσα σε 25 χρόνια να ξεπεράσει τα όρια μιας καθαρά αθλητικής διοργάνωσης. Η θάλασσα αποτελεί το κοινό σημείο αναφοράς, όμως γύρω από αυτήν δημιουργείται ένα μεγαλύτερο ταξίδι που περιλαμβάνει την ιστορία, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τις παραδόσεις των νησιών. Η τελευταία ημέρα είχε ιδιαίτερο αγωνιστικό ενδιαφέρον με το σκάφος Αριστοφάνης με κυβερνήτες τον Νίκο Συνούρη και τον Σίμο Καμπουρίδη να πραγματοποιεί εντυπωσιακό ντεμάρας και να κερδίζει τις δύο τελευταίες ιστιοδρομίες στην κατηγορία performance.
6: Σου δίνει μια ιδιαίτερη αίσθηση ότι τελικά καταφέρνω να είμαι κάπου που δεν θα ήμουν αν δεν υπήρχε η Regatta.
0: Έτσι, η 25η Aegean Regatta έριξε αυλαία με τον καλύτερο τρόπο, αφήνοντας πίσω τις εικόνες από πανιά, λιμάνια, αγώνες και ανθρώπους που μοιράστηκαν την ίδια αγάπη για τη θάλασσα. Αυτή ήταν η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί σε πολύ λίγο στις 8 η πρεμιέρα της εκπομπής «Η επόμενη κίνηση» και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό σας βράδυ.
7: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
8: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
9: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
10: Πάθος για τη δουλειά σου.
11: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
12: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
13: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μπορεί να αλλάζει ο μήνας, μπορεί να αλλάζει η εποχή, όμως ο καιρός δεν αλλάζει, παραμένει καλοκαιρινός. Έτσι αύριο θα κάνει ποδαρικό ο Σεπτέμβρης με καλοκαιρία και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Πιο αναλυτικά τώρα για αύριο 1η Σεπτεμβρίου περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στην οροσειρά της Πίνδου από την Ήπειρο μέχρι και τα βουνά της Πελοποννήσου και τον Ταΐγετο. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς, 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο όμως βοριάδες, 3 με 5, τοπικά έως και 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια υπηρωτικά το μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 36 δεν αποκλείεται τοπικά στα δυτικά και τους 37 στα νησιά από 30 στις Κυκλάδες μέχρι 35 στην Κρήτη. Στην Αττική τώρα περιμένουμε ηλιοφάνεια, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στον Σαρονικό, 2 με 4 μποφόρ, 4 με 5 στον Εβοϊκό, βοριάδες και θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα περιμένουμε επίσης ηλιοφάνεια, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει στα Γυρωρίνα, οπότε θα έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες μικρής διάρκειας αλλά και έντασης. Ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τον καιρό σε 5 περιοχές της χώρας μας, σε νησιά και σε πόλεις.

0: έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Αμέσως μετά, επόμενη κίνηση με την Κατερίνα Δούκα και τους Νίκο Λευτερόγλου και Φόφη Γιωτάκη.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότρυπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις. Find the gun before somebody else gets shot. You stay out of the way. Chris, drop it. Chris, look out. On arrest. For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon. Robbery and murder. The Rookies. Tell me it's not true. See him, right? Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον, ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
4: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
3: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
4: Αυτό κάνουμε εδώ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις, εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
2: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων, αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
3: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
1: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα, όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
2: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
3: Ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στην επόμενη κίνηση. Απόψε λοιπόν ανοίγουμε μαζί μια νέα σελίδα στην ενημέρωση με έγκυρο, αποκλειστικό και πρωτογενές ρεπορτάζ, κυρίως χωρίς περιττό θόρυβο, για όσα συμβαίνουν γύρω μας και για όσα θα συμβούν την επόμενη μέρα. Είμαι η Κατερίνα Δούκα και δεν είμαι μόνη μου εδώ. Είμαι πάρα πολύ τυχερή που είναι δίπλα μου, βρίσκομαι ανάμεσα σε δύο κορυφαίους συναδέλφους, Νίκο Ελευθερόγλου και Φόφη Γετάκη.
1: Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλή μας αρχή να έχουμε.
0: Καλή αρχή να έχουμε. Για να δούμε, γιατί είναι μια έντονη πολιτικά τουλάχιστον χρονιά που θα δοκιμάσει και τα όρια και τις αντοχές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, είδαμε στο βίντεο με το οποίο ξεκινήσαμε κάποια πράγματα για την ασπίδα του Αχιλλέα, θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Το θέμα της ακρίβειας και πώς αυτό αποτυπώνεται στα ράφια σήμερα, η αντιμετώπιση της ακρίβειας με την μείωση των τιμών, θα το συζητήσουμε και αυτό στη συνέχεια της εκπομπής. Θα είναι και ο Παύλος Γερουλάνος σε λίγη ώρα μαζί μας. Όμως, προς το παρόν θα πάμε να δούμε, θα ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση, αυτή που έχει συγκλονίσει όλη τη χώρα. Ο Φάνης Καραμπατσάκης είναι μαζί μας για να μας πει τι νεότερο υπάρχει στο ρεπορτάζ για το πιο αποτρόπαιο έγκλημα που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό, και μιλάμε βέβαια για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη που βρέθηκε κατεψυγμένο. Φάνη, καλησπέρα.
2: Το οποίο μετά και την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι είχε δολοφονηθεί με πολύ άγριο τρόπο, με 20 μαχαιριές από δίκοπο μαχαίρι στην πλάτη, όπως έκρινε ο ιατροδικαστής. Μιλάμε για μια ξεκάθαρη βρεφοκτονία. Προλίγου, η τελευταία εξέλιξη είναι ότι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες, ο φερόμενος ως πατέρας 43 ετών, η μητέρα 38 και ένας 26χρονος Αυγανός, ο οποίος βρέθηκε στο διαμέρισμα της οδού Θάσου στην Κυψέλη πίσω μου, στον δεύτερο όροφο, και φέρεται ως ο σύντροφος της 15χρονης κόρης μιας κοπέλας, η οποία φέρεται να είναι και έγκυος. Οδηγήθηκαν λοιπόν στον εισαγγελέα, τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και για ένα πλημέλημα της μη ανακοίνωσης ανέβρεσης νεκρού. Και παραπέφθηκαν σε ανακριτή για το κακούργημα της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη στις 10 η ώρα το πρωί. Ωστόσο, συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα και θα συνεχιστεί και από τον ανακριτή η έρευνα για να διαπιστωθεί, για να απαγγελθούν κατηγορίες τώρα, αφού προέκυψε η ιατροδικαστική εξέταση αυτή, για την βρεφοκτονία και για αν τυχόν υπήρξαν και άλλα εγκλήματα εις βάρος των τριών παιδιών, διότι μέσα στο διαμέρισμα κολαστήριο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αν προχωρήσει έρευνα και προκύψουν και άλλα, διότι τα παιδιά τα δύο προέκυψε ότι είχαν ένα σεξουαλικό μεταδιδόμενο ενός μας σύφυλλη. Βρέθηκαν ναρκωτικά μέσα στο διαμέρισμα. Βρέθηκα ένα λάπτοπ συνδεδεμένο με μια κάμερα. Θα εξεταστεί εξονυχιστικά το τι γινόταν με αυτό το
0: για
2: λάπτοπ.
0: Για ποιο λόγο υπήρχε αυτό το λάπτοπ με την κάμερα.
2: Ακριβώς. Επίσης, να τονίσουμε πληροφορίες που έχουμε, ότι από όσα λέει και ο πατέρας και η μητέρα, οι αστυνομικοί δεν πιστεύουν σχεδόν τίποτα. Αρχικά είπαν ότι το παιδί πέθανε μόνο του, το βρέφος κατέληξε μόνο του, προέκυψε εγκληματική ενέργεια. Η μητέρα έλεγε ότι αρχικά στους αστυνομικούς ότι απέβαλε πριν από 2 χρόνια, εν τέλει είπε ότι απέβαλε πριν από 8 μήνες, έλεγε ότι είναι 28 χρονών, ενώ προέκυψε ότι ήταν 38 χρονών. Αρχικά έλεγε ότι, και ακόμα λέει ότι είναι Γερμανίδα, αλλά δεν έχει πάνω τους κάποια χαρτιά, και έτσι οι αστυνομικοί θα συνεργαστούν με τις γερμανικές αρχές να δουν και την εθνικότητά της. Παρόμοιες αντιφάσεις έχει και ο πατέρας, ο οποίος μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε ότι έγινε ένα λάθος στο μευτήριο όπου είχαν πάει δηλώνοντας ότι είναι δικό του το παιδί. Ούτε αυτό δεν πιστεύουν οι αστυνομικοί, θα κάνουν εξέταση DNA. Και είπε ότι τους έδωσε ένα παιδί, ένα βρέφος, το οποίο ήταν σατανισμένο.
0: Ναι, όλα αυτά ακούγονται βέβαια πάρα πολύ περίεργα. Και αυτή η υπόθεση παίρνει όλο και πιο δραματική τροπή, ενδεχομένως και αρρωστημένη.
3: Στη γειτονιά.
1: Και δηλαδή, φάνη να ρωτήσω, ιστορίες... φαίνεται ότι εμπλέκονται ενδεχομένως και άλλα πρόσωπα σε αυτή τη φρικιαστική περίπτωση.
2: Αυτά τώρα εξετυλίγεται το κουβάρι. Ξεκίνησε η άκρη του νήματος, βρέθηκε όταν καταγγέλθηκε ότι στο συγκεκριμένο διαμέρισμα γινόταν χρήση ναρκωτικών. Ήρθαν εδώ αστυνομικοί της ομάδας Δίας, μπήκαν στο διαμέρισμα, βρήκαν τα ναρκωτικά, χασίς και διάφορα άλλα χάπια και εκείνη την ώρα είχε πάρει τη βαλίτσα με το νεκρό μέσα βρέφος, μέσα σε μια γυάλα, το οποίο ήταν προηγουμένως στην κατάψυξη. Γι' αυτό και δεν μπορεί ο ιατροδικαστής να προσδιορίσει ακριβώς ακόμη ούτε την ηλικία την οποία είχε καταλήξει το βρέφος, ούτε πότε αυτό έγινε. Την είχε βάλει φερόμενη ως μητέρα μέσα σε μια βαλίτσα. Ευτυχώς οι αστυνομικοί της είπαν μην ακουμπάς τίποτα, μην κάνεις καμία κίνηση. Άνοιξαν, είδαν το φρικαστικό αυτό θέαμα και εν συνεχεία άρχισε σιγά σιγά να ξετυλίγεται και ακόμη ξετυλίγεται το κουβάρι αυτής της υπόθεσης.
0: Ευχαριστούμε.
2: Τα παιδιά έχουν πάει στο
0: παιδόν. Ναι, ολοκλήρωσε, Φάνη, ναι.
2: Φιλοξενούνται στο παιδόν και δεν φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, να έχουν υποστεί κάποια σεξουαλική κακοποίηση, τουλάχιστον τα δύο μικρότερα παιδιά.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε, γιατί αυτό ναι, είναι ένα ρεπορτάζ σε εξέλιξη. Οι πληροφορίες έρχονται σιγά σιγά στο φως και μετά από πολύ κόπο από τις αρχές, όπως καταλαβαίνουμε. Ενώ δεν έχουν απαντηθεί ερωτήματα, όπως ας πούμε, τι έκαναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε ένα σπίτι τόσο καιρό. Γιατί μιλάμε για πάρα πολλά άτομα.
3: Αξιεπού στην Κυψέλη, έτσι, ένα πυκνοκατοικημένη περιοχή. Κανείς δεν είχε πάρει τίποτα αίτηση, ούτε για τα παιδιά. Εδώ αναδεικνύεται και ένα ακόμα μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Τα παιδιά πρέπει να μείνουν στο νοσοκομείο. Είναι το πρόβλημα που αφορά τις δομές. Το να υπάρχουν δομές σωστές, να πάνε τα παιδιά εκεί να βρουν αυτά που δεν είχαν βρει στο οικογενειακό του σπίτι, λίγο στοργή και λίγο δουλειά πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Και τι σχέση έχει ο καθένας μεταξύ τους, δηλαδή. Φάνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς μένουμε εδώ προς το παρόν στη συγκεκριμένη
3: σε αυτή τη δουλειά, κάθε φορά, Κατερίνα, τα έχουμε δει όλα και Φόφη, αλλά δυστυχώς κάθε φορά υπάρχει μια είδηση που μας εκπλήσει.
0: Έτσι
3: δηλαδή,
0: είναι.
3: Είναι ασύλληπτο πράγμα.
0: Έτσι είναι. Να προχωρήσουμε όμως και στα επόμενα, όσο άχαρο μπορεί και να φαντάζει αυτό. Όμως υπάρχει μια επικαιρότητα. Είχαμε σήμερα τις υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα.
3: Μια σημαντική συμφωνία της Ελλάδος με το Ισραήλ. Μιλάμε για μια συμφωνία 3,1 δις. Είναι η ασπίδα του Αχιλλέα, αυτός ο περιβόητος στόλος με τον οποίο η χώρα μας θα εξοπλιστεί για να, αν ομιγέντο ποτέ πάμε σε κάποια σύγκρουση, να έχει όλα εκείνα τα μέσα, τα αμυντικά, ώστε να αμυνθεί. Είναι μια σημαντική πράξη. Το είχε πει ο κ. Μητσοτάκης, το έτρεξε ο κ. Δένδιας και οι συνεργάτες του. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση. Έχει προκαλέσει αντιδράσεις αρκετές στην Τουρκία.
0: Αυτή
3: η ενίσχυση ήδη. Είδαμε ένα καλοκαίρι αρκετά θερμό. Δηλαδή, μετά από πάρα πολλούς μήνες, είδαμε παραβιάσεις του εθνικού ενέργειου χώρου. Είδαμε να πετούν εξοπλισμένα αεροσκάφη μαχητικά της Τουρκίας.
1: Και είναι οι πρώτες αντιδράσεις.
3: Και είναι οι πρώτες, ναι, είμαστε στην αρχή. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις, γιατί βλέπουμε και μια ένταση αρκετά υψηλή. Να δούμε όμως τι συμβαίνει και με το Ισραήλ. Υπάρχουν υψηλοί τόνοι σε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών. Να δούμε πώς θα πάνε οι εξελίξεις και με την Κύπρο να βρίσκεται και αυτή στη μέση των αντιπαραθέσεων μεταξύ Ισραήλ, Τουρκίας, Ελλάδας.
0: Πριν καλησπερίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, για να δούμε σε μία κάρτα τι έχουμε ετοιμάσει για να καταλάβουμε όλοι μαζί τι ακριβώς είναι αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα και πώς αλλάζει ουσιαστικά όλη την αεράμινα της χώρας. Βλέπουμε λοιπόν για το συνολικό εξοπλιστικό πρόγραμμα του ΚΙΣΕΑ που κυμαίνεται από 4-5 δισεκατομμύρια. Ο συνολικός προϋπολογισμός, όπως μας είπε και ο Νίκος, είναι στα 3 δισεκατομμύρια. Θα είναι ολόκληρο έτοιμο σε 3 χρόνια από σήμερα. Τα επίπεδα άμυνας είναι αντιεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόν. Και υπάρχει σημαντική συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο 25% του έργου. Αυτά όλα σημαντικά είναι. Να καλησπερίσουμε τον κύριο Δεσποτόπουλο, τον γνωστό διεθνολόγο και καθηγητή στη συντροφιά μας. Καλησπέρα, κύριε Δεσποτόπουλο.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα.
3: Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
1: Και χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και χρόνια πολλά. Υπάρχει ήδη κιόλας εκνευρισμός στην Τουρκία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Εσείς που παρακολουθείτε έτσι και τα διεθνή μέσα, έχετε δει κάτι?
4: Υπάρχει εκνευρισμός, ο οποίος βέβαια είναι αδικαιολόγητος. Ο εκνευρισμός πηγάζει από το γεγονός ότι η Τουρκία βλέπει το τελευταίο διάστημα να καταρρύπτεται μία πάγια πολιτική της. αυτή της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Θέλω να παρακαλέσω τεχνικό σας, έχω επιστροφή, είμαι σίγουρος ότι θα το διορθώσουν.
0: Σας ακούν και το φροντίζουν ήδη.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπει λοιπόν ένα πάγιο αφήγημά της να καταρρύπτεται και να μην καταρρύπτεται απλά με έγγραφα ή διακηρύξεις, να καταρρύπτεται με πράξεις. Έχουμε λοιπόν μια νέα κατάσταση η οποία η Τουρκία δεν μπορεί να έτσι χωνέψει, επιτρέψτε μου την έκφραση. Υπάρχει επίσης εκνευρισμός γιατί αυτή η νέα κατάσταση διαμορφώνεται σε συνεργασία με το Ισραήλ, όπου το Ισραήλ είναι ένας πολύ ισχυρός παίκτης στην ευρύτερη περιοχή και θα έλεγα πολύ πιο ισχυρός και από την ίδια την Τουρκία σε πολλά επίπεδα. Όχι μόνο σε επίπεδο αμυντικών δυνατοτήτων, αλλά και σε επίπεδο σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό φαίνεται διότι η Τουρκία είναι μια χώρα που πασχίζει να πάρει F-35 όταν το Ισραήλ προφανώς έχει F-35 και συζητάει να ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-44, το οποίο είναι τα αεροσκάφη της έκτης πια γενιάς, τα οποία πιθανολογώ ότι όσο η Τουρκία θα πασχίζει στο διάστημα το επόμενο και για αρκετό καιρό να αποκτήσει τα F-35, η Ελλάδα και αυτή θα αρχίσει να συζητάει για το αεροσκάφος έκτης γενιάς κάποια στιγμή. Η Τουρκία θα ακολουθεί.
0: Άρα ότι θα
4: έχει δυσκολίες η Τουρκία από τη δική μας πολιτική. Να πω και αυτό, αν με επιτρέπετε, συγγνώμη, κατά χρόνο το χρόνο σας.
0: Όχι, κύριε Δεσποτόπουλε, λίγο πριν πάτε παρακάτω, θεωρείτε ότι θα αργήσει η Τουρκία να πάρει τα F-35?
4: Ναι, θα αργήσει. Θα αργήσει, να σας πω το εξής, ότι ακόμα δεν έχει παραδοθεί ούτε ένα F-16. Τα F-16 που περιμένει η Τουρκία και η αναβάθμιση που περιμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να θυμίσουμε ότι είναι κάτι που συμφωνήθηκε επί προεδρίας Biden και ακόμα είναι στην αναμονή. Για τα F-35 δεν υπάρχει σοβαρή κουβέντα ακόμα. Όσο η Τουρκία έχει τους S-400 και όσο υπάρχει και αυτή η αντιπαλότητα με το Ισραήλ,
3: κύριε
4: δύσκολα.
3: Επειδή στην ελληνική...
4: Ακόμα και αν σήμερα υπήρχε ένα μαγικό κουμπί και το πατούσαμε, θα έπρεπε να μπει στην ουρά 3-4 ετών, όταν η Ελλάδα σε 1-2 χρόνια θα παραλαμβάνει πια.
3: Επειδή στην ελληνική πολιτική σκηνή έχει μπει πολύ έντονη αντιπαράθεση περί υποχρεωτικότητας της κυβέρνησης, εντοτισμού, ότι παρακολουθεί την Τουρκία και είναι απ' έξω από τα πράγματα, αυτά όλα που βλέπουμε δικαιολογούν από την κριτική που δέχεται ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας?
4: Κοιτάξτε, εγώ να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να μπω στις εσωτερικές αντιπαραθέσεις της πολιτικής μας κοινής. Εγώ απλά θα πω το εξής. Οι κινήσεις της Τουρκίας είναι απαντήσεις σε κινήσεις της Ελλάδος. Κάτι το οποίο στο παρελθόν δεν ήταν ο κανόνας, ξέρετε. Η Τουρκία είναι αυτή που τρέχει πίσω από εμάς. Και θα σας δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Τα θαλάσσια πάρκα. Τα διακηρύξαμε το 24, τα νομοθετήσαμε το 25. Και τα νομοθετήσαμε και σωστά. Η Τουρκία τι προσπαθεί να κάνει τώρα? Χωροθέτησε και αυτή παρανόμως βεβαίως θαλάσσια πάρκα για περιβαλλοντική προστασία. Και μάλιστα επειδή τα έκανε ασμένοντας για να απαντήσει στην Αθήνα, δεν είχε δώσει το περιεχόμενο. Δηλαδή είπε ότι εδώ είναι θαλάσσια πάρκα προστατευόμενα, έχουμε προστατευόμενο περιβάλλον. Δεν έδωσε όμως ορισμούς, δεν έδωσε κατευθύνσεις. Και μάλιστα χωροθέτησε και σε διεθνή ύδατα. Αυτά που κάνει είναι πρωτοφανή, αλλά είναι τα λάθη που κάνει απαντώντας στην Ελλάδα. Παλιότερα η Τουρκία ήταν αυτής που έπαιρνε πρωτοβουλίες τύπου Oruç Reis, παράνομες προφανώς. Σήμερα κοιτάει η Τουρκία πώς θα απαντήσει στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου. Νομιμότατη βεβαίως, αλλά στο παρελθόν δεν ήταν η Ελλάδα αυτή που προσπαθούσε, που δρούσε. Ήταν η Τουρκία και η Ελλάδα ακολουθούσε. Αυτό έχει αντιστραφεί σήμερα. Και αυτό δείχνει ότι η χώρα μας είναι σε πολύ μεγαλύτερη ισχύ και με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
1: Να σας ρωτήσω,
4: νομίζω, και το πιο σημαντικό είναι ότι ποτέ για μένα στο παρελθόν, σας το λέω και το πιστεύω από γεννήσεως του ελληνικού κράτους, δεν ήμασταν τόσο καλά οχυρωμένοι αμυντικά.
1: Μία σύντομη ερώτηση θα ήθελα. Τελικώς και μέσω της συμφωνίας βλέπουμε δηλαδή ότι η Ελλάδα και η Ισραήλ αντιμετωπίζουν κοινές στρατηγικές προκλήσεις. Κάτι που επεσήμανε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας.
4: Κοιτάξτε να δείτε, η συμμαχία που έχουμε με το Ισραήλ είναι μια συμμαχία καταρχάς μεταξύ χωρών και όχι μεταξύ ηγετών. Αύριο ο κ. Νετανιάχου μπορεί να μην υπάρχει, το Ισραήλ θα υπάρχει όμως. Και θα πρέπει να το κατανοήσουμε εδώ. Έτσι, γιατί κάποιες φορές μπερδευόμαστε σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, έχουμε στρατηγικά κοινά συμφέροντα εμείς το Ισραήλ και η Κύπρος. Και τα χτίζουμε προσπαθώντας να εμπλέξουμε και τρίτες δυνάμεις, όπως για παράδειγμα η Γαλλία, επειδή αναφέρθηκα πριν στην πόντιση του καλωδίου. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είναι σημαντικό διότι δημιουργούμε κοινά συμφέροντα. Η διασύνδεση της Ελλάδος-Κύπρου θα ακολουθήσει, είναι το πρώτο σκέλος, και θα ακολουθήσει η διασύνδεση η ηλεκτρική Ισραήλ-Κύπρου. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι κατέρευσε ο αγωγός που προετοίμαζαν οι Τούρκοι παλιότερα, όταν είχαν καλή συνεργασία με το Ισραήλ. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς και δίνουμε εναλλακτικές και ερχόμαστε και εντάσσουμε το Ισραήλ σε ένα τοπικό σύστημα ασφάλειας, αλλά πραγματικό.
0: Μάλιστα.
4: Όχι για το Θεαθήνες σαν το σύστημα
3: είναι
4: ασφάλειας.
3: Είναι την day η μέρα της πόντισης του καλωδίου, είναι η μέρα την day των σχέσεων με την Τουρκία, στο πεδίο.
4: Νομίζω ότι θα είναι μια δύσκολη περίοδος η επανεκκίνηση των ερευνών. Έχω όμως εγώ την ελπίδα ότι η Τουρκία δεν θα τραβήξει το σκηνή, γιατί ήδη έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα και το τελευταίο που θέλει είναι να βρεθεί αντιμέτωπη με την αποφασιστικότητα της Ελλάδος, Κύπρου και της Γαλλίας. Νομίζω ότι μπορεί να βγάλει τα πλοία της και το στόλο τέλος πάντων για την τιμή των όπλων, αλλά η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι πρακτικά δεν θα τολμήσει να παρενοχλήσει, ειδικά το πολεμικό ναυτικό το δικό μας, το οποίο θα συνδράμει οπωσδήποτε αν χρειαστεί, μην έχουν οι γείτονές μας καμία αμφιβολία, διότι υπάρχει αποφασιστικότητα και το γνωρίζουν οι γείτονές μας.
0: Κύριε Δεσποτόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε και μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε να δούμε τι γίνεται με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, σε άλλο μέτωπο ακριβώς, αλλά μέτωπο είναι και αυτό μετά τις εξελίξεις που είχαμε και με το Συμβούλιο της Επικρατείας και με το τι έγινε μετά τις αποφάσεις αυτές. Καλησπέριζουμε τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννη, τον Υφυπουργό Παιδείας. Καλησπέρα κύριε Παπαϊωάννη.
5: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για να μας βοηθήσετε λίγο να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να δούμε βέβαια κάποιες κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. Τι έχει συμβεί τις τελευταίες 15 μέρες περίπου, δηλαδή με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τα τέσσερα πανεπιστήμια που είχαν πάρει άδεια για το έτος 2025 ή 2026 ήταν το Ανατόλια, το City, το Kiel και το της Λευκωσίας. Είχαν συνολικά κατατεθεί 12 αιτήσεις και το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι για τρία από αυτά δεν θα έπρεπε να υπάρχει, αυτό θα το μπορούμε να τη δούμε σε λίγο αυτή την κάρτα, για τα τρία πανεπιστήμια που αναμένονται, θα μας το πείτε εσείς, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Είχαμε λοιπόν αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και μετά με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας μάθαμε ότι τελικά υπάρχει άδεια.
5: Για τα δύο.
0: Για τα δύο. Αναμένεται για το Ανατόλιο νομίζω.
5: Ακριβώς.
0: Πότε θα είναι αυτό?
5: Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.
0: Είναι θετική και αυτή.
5: Δεν γνωρίζω. Εκ προημίου δεν μπορώ να το πω. Να το δούμε όμως λίγο από την αρχή για να καταλάβουν και οι τηλεθεάτριες και οι τηλεθεατές μας. Υπήρξε μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Τρίτου Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία δημοσιεύθηκε την 13η Αυγούστου του 2026. Τι λέει αυτή η απόφαση? Έχει δύο σκέλη. Ένα σκέλος το ότι δεν μπαίνει καν στη λογική να συζητήσει για την συνταγματικότητα του νόμου, όπως είχε κρίνει και η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, όμως διαπίστωσε κάποιες πλημέλειες αναφορικά με τα τρία πανεπιστήμια, όπως αναφέρατε.
1: Ποιες είναι αυτές οι πλημέλειες?
5: Θα σας τις πω. Στην διαδικασία αδειοδότησης, εγκατάστασης και λειτουργίας. Ποιες είναι αυτές? Όσον αφορά το ένα από τα τρία, το Ανατόλια, η πλημέλεια ήταν ότι σε μία από τις επιτροπές που έκανε η ΕΘΑΕ συμμετείχε άτομο το οποίο παλαιότερα είχε σχέση με το Ανατόλια, άρα δεν έπρεπε να συμμετέχει. Στα άλλα δύο...
0: Το Υπουργείο Παιδείας δεν το γνώριζε αυτό?
5: Ορίστε, καταρχήν,
0: δεν το γνώριζε.
5: Σωστή ερώτηση, να ξεκαθαρίσουμε ότι στην όλη διαδικασία το Υπουργείο Παιδείας δεν παρεμβαίνει. Σύμφωνα με τον νόμο, τον 5092 του 24, η όλη διαδικασία έχει να κάνει μόνο με την ΕΘΑΕ και με τον ΕΟΠΕΠ. Άρα λοιπόν...
3: Επειδή είχε υπογράψει όμως συγκεκριμένος υπεύθυνη δήλωση.
5: Είχε υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ανεξαρτησίας.
3: Η κίνηση του αυτή.
5: Αυτό έχει να κάνει με το εάν θα ξαναείνε σε επιτροπές
3: της ΕΘΑΕ.
5: Δεν τον όρισε το Υπουργείο.

0: του διοικητικού φακέλου αναφορικά με τα κτίρια με την υπάρχουσα κατάσταση. Αυτό έγινε. Έγινε όμως μετά τους τρεις μήνες ενδεχομένως και η επαιτειότητα των ιδρυμάτων. Άρα θεωρητικά υπήρξε πρόβλημα. Επομένως, όντως, το Συμβούλιο, το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι για αυτά. Θεωρώ λοιπόν με το, όσα σας είπα, ότι όντως είναι πλημέλιες και για τον λόγο αυτό τα δύο από τα τρία, δηλαδή ποιο, το Kiel και το York, University of Kiel και University of York, επανακατέθεσαν στον ΕΟΠΕΠ. Ο ΕΟΠΕΠ είδε, όπως ορίζει ο νόμος, τα άρθρα 137 έως 139 του 5092 του 24, τον διοικητικό φάκελο.
1: Τον διοικητικό. Πάμε όχι, όχι. Στα πρακτικά.
0: Στα πρακτικά θα φτάσω. Ναι. Γιατί πρέπει να εξηγήσω γιατί είναι πλημέλιες. Το διοικητικό φάκελο έδωσε το πράσινο φως, βγήκε ξανά η άδεια και θα γίνει ο επιτόπιος έλεγχος για να βγει η τελική.
2: Άρα αυτά από την πρώτη ακριβώς,
0: πάμε τώρα,
2: από την πρώτη χρονιά.
0: Όσον αφορά τα παιδιά, γιατί αυτό είναι το επίδικο.
2: Επανέρχονται και συνεχίζουν στη δεύτερη ή
0: τα παιδιά,
2: όχι,
0: οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, οι οποίοι βρίσκονταν σε αυτά τα τέσσερα πανεπιστήμια, το Υπουργείο Παιδείας, το έχουμε πει σε όλους τους τόνους, δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος. Δεν θα χαθεί, το επαναλαμβάνω, το ακαδημαϊκό έτος.
1: Από και το προηγούμενο, σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο που δεν είχε άδεια.
0: Μισό λεπτάκι. Και το προηγούμενο και το επόμενο. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι, το οποίο θα γίνει από εδώ και πέρα, σχετίζεται, ναι, με τα προγράμματα σπουδών, με την κανονιστική διάταξη που σχετίζεται με τα προγράμματα σπουδών και ζήτησε το Συμβούλιο Επικρατείας επιπλέον διευκρινήσεις ανάλογα με, σχετικά με τα ποσοτικά κριτήρια. Είναι κάτι που η ΕΘΑΕ το δουλεύει, θα βγει στην πορεία η νέα κανονιστική με τα νέα κριτήρια και φυσικά θα
3: επανεξετάσει. Είναι από τις κορυφαίες μεταρρυθμίσεις αυτές τις κυβέρνησης.
0: Θεωρώ ότι είναι η πιο εξικέλευτη μεταρρύθμιση αυτές τις κυβέρνησης.
3: Πώς δεν τα είχατε προβλέψει αυτά? Φτάσαμε σε 15 μέρες μέσα σε μια απόφαση φιάσκου, εγώ θα έλεγα. Άσχετο αν κάνετε συνέχεια τις κινήσεις που πρέπει. Θα μπορούσατε να το έχετε προλάβει, να το έχετε εξετάσει, να μην εκτεθείτε πολιτικά. Βλέπω όμως ότι υπάρχει μια ένσταση από την αντιπολίτευση. Σας κατηγορεί ότι και αυτές οι ρυθμίσεις που κάνει τώρα τις χαρακτηρίζει αρπακόλα. Για να μην και πάλι θα, fast track, ναι, πάλι θα υπάρχει το άγχος των σπουδαστών, των φοιτητών εκεί, εάν βγει μια άλλη απόφαση. Σε μια
0: θα
3: άλλη
0: πω
3: προσφυγή.
0: Το εξής.
3: Είναι καλυμμένο το θέμα αυτό.
0: Ακριβώς. Όσον αφορά την αντιπολίτευση. Μέχρι να κριθεί ο νόμος συνταγματικός, υπήρχε μια καραμέλα περί της αντισυνταγματικότητας του νόμου. Βγήκε συνταγματικός. Έρχονται τώρα και μιλούν για την γρηγοράδα, για να μην χρησιμοποιήσω τον όρο που χρησιμοποιήσατε. Ναι. Όμως, προτρέπω τον οποιονδήποτε, εάν διαβάσει προσεκτικά τον νόμο και όχι να πετάμε εκφράσεις οι οποίες ενδεχομένως είναι ευήκοα, είναι ωραίες εκφράσεις σε αυτιά τα οποία θέλουν να τα ακούσουν, αλλά αφού διαβάσουν να μας πούν σε ποιο σημείο υπάρχει πρόβλημα αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθείτε τώρα και εάν βρουν το σημείο,
1: ναι,
0: του νόμου.
1: Κύριε Υφυπουργέ, θα σας πω ακριβώς αυτό που λέει ο κύριος Λαζαράτος, ότι είναι παράνομο και αντισυνταγματικό το Υπουργείο Παιδείας, αντί να ανακαλεί την παλιά άδεια και να χορηγεί νέα, χορηγεί εκ νέου την παλιά ακυρωθήσα.
0: Έκανε λάθος ο κύριος Λαζαράτος. Είδε την καινούργια άδεια. Τη διάβασε, δεν τη διάβασε. Εδώ λοιπόν θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Σε αυτό το σημείο ο κύριος Λαζαράτος κάνει λάθος. Εκδίδεται καινούργια άδεια. Τελεία, παύλα.
3: Υπάρχει θέμα με άλλα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Ορίστε.
3: Υπάρχει θέμα με άλλα ιδιωτικά πανεπιστήμια που μπορούν να το βρουν μπροστά μας.
0: Φέτος πήραν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας άλλα 7 παραρτήματα, δεν θα πω εγώ τη λέξη, ιδιωτικά παραρτήματα ξένων. Γι' αυτά ο κύριος Λαζαράτος, όπως και εσείς, μπορείτε να κάνετε κάποια προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Έκανε. Μην δημιουργούμε εντυπώσεις στους συμπολίτες μας. Είναι κάποια προσφυγή. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει οριστικοποιηθεί από το Συμβούλιο Επικρατείας. Και θεωρώ ότι ακόμα και σε αυτά είναι τέτοια η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί που θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Διότι οποιοδήποτε πολίτης κάνει κάποια προσφυγή, εν δυνάμει, δικαστήριο είναι, θα μπορούσε να έχει θετικό ή αρνητικό. Όμως, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί και γι' αυτόν τον λόγο ήθελα να καταδείξω την πλημέλεια την περσινή που δεν έχει να κάνει με το Υπουργείο. Ήταν ο εφαρμοστικός πρώτος νόμος. Άρα λοιπόν το εάν έγινε σε τρεις μήνες η τελική, ας το πούμε,

0: έκθεση του ΕΟΠΕΠ και, δεν, και έγινε σε τέσσερις, ναι, τυπικά υπήρχε πρόβλημα. Ουσιαστικά όμως δεν υπήρχε. Και γι' αυτό επανήλθαμε.
1: Θέλω
0: και
1: να ρωτήσω το εξής. Όλα αυτά τα ζητήματα στα οποία αναφερθήκατε και τα χαρακτηρίσατε πλημέλειες, θεωρείτε ότι μπορούν να επιληθούν όλα αυτά τα προβλήματα με τελεσίδικο τρόπο μόνο όταν, εάν και εφόσον έρθει η συζήτηση κατά την αναθεώρηση του συντάγματος για το άρθρο 16 και την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, που είναι μία από τις προτάσεις?
0: Σωστό το ερώτημα, αλλά η αναθεώρηση του άρθρου 16 δίνει τη δυνατότητα ίδρυσης και άλλου τύπου πανεπιστημίων. Σωστά. Τα λεγόμενα ιδιωτικά. Εδώ μιλάμε για εγκατάσταση και λειτουργία, όχι ίδρυση. Είναι ιδρυμένα τα πανεπιστήμια στις άλλες χώρες, εγκατάσταση και λειτουργία παρατημάτων. Θεωρώ λοιπόν ότι ο νόμος Πιερακάκη, ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση το 2024, αφορούσε παραρτήματα. Είναι ένας ισχυρός νόμος.
2: Το Χάρβαρντ και η Οξφόρδη που είναι?
0: Πάμε στο Χάρβαρντ και
2: ότι θα έρθουν τα καλύτερα πανεπιστήμια.
0: Βεβαίως. Το Χάρβαρντ και η Οξφόρδη, και δεν θα πω και το Princeton και το Yale, συνεργάζονται με ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια στα πλαίσια τα μεταπτυχιακά. Τώρα, το εάν, πείτε μου αυτά τα πανεπιστήμια σε ποιο άλλο μέρος του κόσμου έχουν κάνει τέτοια παρατήματα. Όταν λοιπόν γινόταν η συζήτηση εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, υπήρχε μια γενικότερη τοποθέτηση περί της εξωστρέφειας της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης. Και η εξωστρέφεια αυτή έχει πραγματικά εκφραστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και από τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, που επιτρέψτε μου να πω ότι είναι πάρα πολύ ψηλά. Και αναφορικά με την αντιπολίτευση που λέγαμε προηγουμένως.
2: Και να κλείσουμε με αυτό.
0: Να κλείσουμε με αυτό, που μπορεί να λέει οτιδήποτε. Οι ίδιοι άνθρωποι, μετά το ότι κρίθηκε συνταγματικό, μας έλεγαν ότι αυτά τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι τόσο χαμηλού επίπεδου που θα μοιράζουν πτυχία. Ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι μας έλεγαν ότι είναι τόσο καλά που θα ανταγωνιστούν το δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο και θα έχει πρόβλημα το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μέσα στο άγχος μιας απλής αντιπολιτευτικής τακτικής φάσκουν και αντιφάσκουν. Ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Εάν κάποιος έχει θέμα και νομίζει ότι υπάρχει πρόβλημα, πέρα από βαρύγδουπες ανακοινώσεις και απόψεις, να μας πει, μάλιστα, σε ποιο σημείο υπάρχει πρόβλημα.
2: Οπότε ο διάλογος αυτό συνεχίζεται. Καταλαβαίνουμε. Κύριε Παπαϊόνου, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά.
2: Εμείς πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε τρία λεπτά θα είμαστε πάλι εδώ με πάρα πολύ έγκυρο και αποκλειστικό ρεπορτάζ.
3: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
4: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου?
3: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
4: Αυτό κάνουμε εδώ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
5: Τι είναι αυτό?
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανε?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Γιατί για πρώτη φορά με το προτέρια Value Sure κλειδώνεις σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού τώρα μετά το εξάμηνο έχεις την ευελιξία να αλλάξεις σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα προτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Απόκτησέ το και εσύ σήμερα με ακόμα χαμηλότερη τιμή για τους 3 πρώτους μήνες. Γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen.
9: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
10: Find the gun before somebody else gets shot.
11: You stay out of the way.
10: Price, drop it.
11: Price, look out. You're under arrest.
10: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
9: The Rookies.
12: Tell me it's not true. See you, right?
9: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
13: The camera is a liar.
14: Protesting.
13: It shows everything. It shows nothing.
15: I'm a broken man.
13: It reveals only what we want.
16: Hallelujah!
17: If you were editing this show, how would you tell this story?
18: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
13: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
9: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
2: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από αυτό το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πήραμε και την κρυάδα της πρώτης εκπομπής, εγώ τουλάχιστον.
3: Εντάξει, μια χαρά, είσαι τόσο καλή που δεν χρειάζεται να έχουμε κρυάδα, μια χαρά είναι.
2: Και ξέρω, τα επιτελεία είναι.
3: Έχουμε συνεργαστεί πολύ καιρό, έτσι νιώθω.
2: Αυτό ισχύει. Τα επιτελεία, τα κομματικά, έτσι είναι ψύχρεμα αυτή τη χρονιά που πάμε προς εκλογές. Σιγά-σιγά.
3: Εντάξει, έχουν φτιαχτεί κύκλοι αρκετοί. Ναι. Νομίζω στα επιτελεία τα κομματικά. Ένα κομματικό τρέχει και δουλεύει αυτό που συζητάμε, το πώς θα φτιαχτούν τα ψηφοδέλτια. Ένα κρίσιμο κομμάτι για την κυβέρνηση τουλάχιστον. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει 158 βουλευτές. Αν δούμε τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, θα πέσει αρκετά ο αριθμός των βουλευτών, αν υπάρχει αγωνία. Και υπάρχει και μια πολιτική στόχευση, θα έλεγα εγώ, στα νέα ψηφοδέλτια που ετοιμάζει ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή, που φοβάται ότι θα έχει απώλειες σε δύο κομμάτια. Ένα κομμάτι προς τα δεξιά του. Είναι αυτό που λέμε από την εμφάνιση Σαμαρά, τι απώλειες μπορεί να έχει η Νέα Δημοκρατία, και το κομμάτι που αφορά το κέντρο. Αυτοί οι δύο βασικοί πυρήνες είναι που ο κ. Μητσοτάκης θα καθορίσει με πρόσωπα που θα συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια του. Να δούμε λοιπόν τα πρόσωπα που σε πρώτη φάση σκανάρουν τα ψηφοδέλτια, τα γαλάζια ψηφοδέλτια, που ήταν ανακοινωθεί ένα κομμάτι τους μέσα στον Αύγουστο, πήγε πιο πίσω, θα δούμε πότε θα ανακοινώσει. Είναι ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Κώστας Κυριανάκης, ο οποίος ετοιμάζει και έναν σχηματισμό, αυτό είναι η είδηση, η καινούργια, στην Πειραιώς. Δηλαδή θα αλλάξει τους γραμματείς του κόμματος.
2: Ναι.
3: Αυτό μελετάω, ώστε να έχει πιο έτοιμο πόλεμος κατά τη δική του κρίση ή πιο κοντά σε αυτό το δικό του όραμα για το πώς πρέπει το κόμμα να τρέξει προς τις κάλπες. Είναι ο κύριος Γιάννης Μυρλής, ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, που ήδη έχει σηκώσει αρκετό βάρος όλο αυτόν τον καιρό σε ό,τι αφορά τον κομματικό μηχανισμό. Είναι ο κύριος Θανάσης Νέζης, στενός συνεργάτης του κυρίου Μητσοτάκη, ξέρει την ανθρωπογεωγραφία του κόμματος, είναι από αυτούς που λέμε ξέρει το κόμμα. Άρα είναι πολύ κρίσιμος ο ρόλος του στην επιλογή των προσώπων. Και είναι ο κ. Μιχάλης Μπεκίνης, είναι ο διευθυντής του γραφείου του κ. Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Είναι και αυτός πολλά χρόνια στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Άρα αυτοί είναι τα τέσσερα πρόσωπα κλειδιά στην πορεία του ξεκαθαρίσματος των ψηφοδελτίων. Πάντα βάζω το γνώμονα ότι κρατούν επιφυλάξεις σε ονόματα, θα κρατήσουν κάποιες καινές θέσεις μέχρι τέλους του σχηματισμού των ψηφοδελτίων. Το επικρατείας θα είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού. Εκεί υπάρχουν μεγάλες ανακατατάξεις. Θα τις συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Εκεί νομίζω θα είναι ένα καινούργιο ψηφοδέλτιο.
2: Αυτό κρατάτε το για επόμενο
3: ναι,
2: ρεπορτάζ.
3: Για επόμενο ρεπορτάζ. Θα είναι ένα ψηφοδέλτιο πραγματικά το επικρατείας. Εντελώς καινούργιο.
1: Εγώ δεν αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ο κύριος Μητσοτάκης λέει συνέχεια και επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ναι. Μήπως βιάζονται πολύ, βρε Νίκο, για τα ψηφοδέλτια.
14: Όχι, εγώ θα έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν βιάζεται. Πρώτα απ' όλα, γιατί, ποιο είναι το κουμπί που θα πατήσει την τελική ευθεία της Νέας Δημοκρατίας, είναι το τι θα κάνει ο Σαμαράς.
1: Μήπως προσπαθούν ακριβώς να δημιουργήσουν λοιπόν στεγανά για να μην υπάρχουν έτσι.
14: Δημιουργούν στεγανά και από την άλλη κρατούν και μια πισινή, γιατί μπορεί να ανακοινώσουν ένα όνομα σήμερα και θα το δουν να καταλήγει σε άλλο κόμμα. Γι' αυτό και υπάρχει αυτό το παιχνίδι των καθυστερήσεων. Υπάρχει το παιχνίδι των καθυστερήσεων, γιατί δεν θέλουν να πούν ονόματα και κάποιοι που θα απογοητευτούν θα πάνε σε ένα κόμμα Σαμαρά. Άρα λοιπόν είναι πολύ προσεκτική τη κινήση του, αλλά σίγουρα το ξεκαθάρισμα θα έχει ιδεολογικό πρόσημο.
2: Οπότε θα υπάρχουν, φαντάζομαι, και κάποιοι που θα λένε, επειδή εμένα με έχει προσεγγίσει κάποιος, μήπως με θέλετε να το σφραγίσουμε μεταξύ μας, ναι, για να μην πάω αλλού.
14: Κοίταξε, ήδη οι διαρρήσεις υπάρχουν προσώπων, ονομάτων, ότι ας πούμε κάποιοι έχουν ήδη κλειδώσει με το κόμμα Σαμαρά, λέω ένα παράδειγμα. Υπήρχαν τέτοια πρόσωπα σε περιοχές, σε εκλογικές περιφέρειες, τα πλησίασε ο κομματικός μηχανισμός, δεν λέω για στελέχη πρώτης γραμμής, λέω για στελέχη όμως που ήταν δεύτερης γραμμής και ήταν σε κομματικούς μηχανισμούς, ξέρουν πρόσωπα στις εκλογικές περιφέρειες, αυτούς πλησίασε το επιτελείο του κ. Μητσοτάκη, πολλούς από αυτούς τους επανέφερε στην αρχική τους θέση στη Νέα Δημοκρατία. Και θα περιμένουμε να δούμε τις εξέλιξεις. Εγώ θα έχω με αρκετό ενδιαφέρον να δούμε ποια πρόσωπα, εκτός από αυτών που ακούμε ότι θα πάνε στο κόμμα του κ. Σαμαρά, λέει πρώην υπουργούς, πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αν θα υπάρχει κάποιο πρόσωπο έκπληξη από αυτούς που έχουμε δει στη σημερινή Νέα Δημοκρατία.
1: Μα είναι και πολλοί υπουργοί της κυβέρνησης που διεκδικούν την επανεκλογή τους.
14: Είναι πολλοί υπουργοί. Υπάρχουν περιφέρειες όπως ο Βόρειος Τομέας, όπως ο Νότιος Τομέας, που είναι φωτιά.
2: Συνωστισμός.
14: Μεγάλο συνωστισμός.
2: Από γερά ονόματα.
14: Ακριβώς. Είναι, λέει, πρωτοκλασσά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι υπουργοί εν ενεργεία. Είναι πρόσωπα που ήταν στο επικρατείας και θα κατέβουν στα ψηφοδέλτια με σταυρό.
1: Και οι οποίοι γνωρίζουν ότι με 28% για παράδειγμα κάποιοι από αυτούς μπορεί να μείνουν εκτός.
14: Κοίταξε, οι αναλύσεις, αν δεν θεωρώ ότι είναι. Εντάξει, δεν ξέρουμε τι θα βγάλει κάτι.
1: Ας είμαι λίγο φυλακτικός.
14: Αν η Νέα Δημοκρατία μείνει στο 28%, ναι, μιλάμε για αριθμό βουλευτών, με βάση τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, 120 βουλευτές. Mm-hmm. Σημαίνει στην πραγματικότητα ότι 50 βουλευτές από τους υπάρχοντες δεν θα είναι βουλευτές στην επόμενη Βουλή. Και αν προσθέσουμε κάποιους καινούργιους που θα μπουν, θα αλλάξει, θα έχουμε μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα. Ας δούμε όμως πώς θα πάνε προς τις εκλογές τα ποσοστά και θα συζητάμε πιο κοντινά.
1: Και ας δούμε πώς θα πάνε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ναι, βεβαίως. Γιατί υπάρχει καταρχάς το δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, έτσι όπως φύγαμε τουλάχιστον τον Ιούλιο, ήταν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς. Είδαμε να εξελίσσεται και μέσα στο καλοκαίρι μια σκληρή κόντρα μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ, το οποίο επιχειρεί με κάθε τρόπο και θα το δούμε μέσα στο ζώρικο 15ήμερο που έρχεται, ζώρικο εντός εισαγωγικών εννοώ, με αφορμή τη ΔΕΘ. Ένα debate σκληρό μεταξύ της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ. Επιχειρεί λοιπόν να ανακαταλάβει πάλι την δεύτερη θέση. Σε όλα τα γκάλα που είδαμε, βεβαίως υπήρχε μια σημαντική διαφορά μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου κόμματος. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ σε αυτό που επενδύει και αυτό κάνει και το επιτελείο του είναι η περιφέρεια. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε από τα κορυφαία στελέχη και από το επιτελείο του, το βασικό επιτελείο του καταρχάς, να προγραμματίσουν και να οργανώσουν καλά την απόβαση στην Κρήτη. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι και στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις και δις τις ευρωεκλογές το ΠΑΣΟΚ σημείωσε ισχυρά ποσοστά σε σχέση με το πανελλαδικό, άνω του 20%, και ο στόχος αυτή τη φορά είναι ένα ντέρμπι, όσο και αν φαίνεται περίεργο και παράξενο σε σχέση με το πανελλαδικό δημοσκοπικό ποσοστό που καταγράφει το ΠΑΣΟΚ, με τη Νέα Δημοκρατία καταρχάς στην Κρήτη. Θέλει να πρασινίσει το χάρτη. Θυμόμαστε ότι πρασίνισαν οι τρεις νομοί, δηλαδή το Ηράκλειο, το Λασίθι, το Ρέθυμνο, όχι όμως τα Χανιά. Εκεί σημειώνει τα μικρότερα ποσοστά και τα πρόσωπα που είδαμε πριν στην κάρτα.
2: Για να τα ξαναδούμε, να μας πεις και ποιοι είναι.
1: Είναι ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο εκπρόσωπος τύπου ο Κώστας Τσουκαλάς, η Όλγα Μαρκογιαννάκη είναι η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου, ο Γιάννης Κουτσούκος είναι στα ζητήματα της Βουλής και πρέπει να σας πω ότι θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Γιατί ποιος δεν είναι στη Βουλή, δεν είναι ο κύριος Τσίπρας. Άρα θέλει να παίξει σε αυτό το πεδίο που ο πρώην Πρωθυπουργός δεν έχει πρόσβαση, τουλάχιστον δεν έχει τυπικά ακόμη πρόσβαση. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν ανεξάρτητοι βουλευτές, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, που κοιτάζουν μόνο προς την Αμαλίας ήδη, απλώς δεν έχουν γίνει σχετικές ανακοινώσεις.
2: Όπως και βεβαίως, είπα και στον Νίκο, κράτα το αυτό το ρεπορτάζ για άλλη μέρα.
1: Και βεβαίως, ακριβώς, και βεβαίως και ο Κώστας Καδαλίδης είναι ένα από τα έμπειρα στελέχη που έχει το ΠΑΣΟΚ. Έχει δώσει πολλές εκλογικές μάχες και από τη θέση του γραμματέα. Τώρα έχει την ευθύνη της διεύρυνσης, κάτι που θα δούμε. Μπορεί να τα πούμε και στην επόμενη φάση.
14: Αναμένουμε πρόσωπα, έτσι δεν είναι?
1: Αναμένουμε και πρόσωπα, φυσικά.
14: Ο Ανδρέας Παπανδρέου θα είναι σαν
1: τη του Πασόκ. Και αυτή την εβδομάδα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, από ό,τι λένε οι δικές μου πληροφορίες, δεν έχει κάνει καμία ιδιαίτερη συζήτηση για αυτό το θέμα. Ωστόσο, αυτό που λέει στους συνόμους... Ο Ανδρέας, ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου,
14: ο οποίος είναι στην Κρήτη.
1: Μένει στην Κρήτη. Οι άσπονδοι φίλοι των Παπανδρέου λένε το εξής: πόσοι Παπανδρέου θα υπάρχουν εκλεγμένοι στη Βουλή? Και το λένε για τον Γιώργο Παπανδρέου που είναι βουλευτής Αχαΐας, για τον Νίκο Παπανδρέου ευρωβουλευτής. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα είναι στην 3η του Σεπτέμβρη στην ομιλία στην Πλατεία Ελευθερίας του κυρίου Ανδρουλάκη.
2: Ποιος
1: δεν
2: θα είναι?
1: Και ο Χάρης Δούκας θα είναι. Δεν θα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, ούτε ο Νίκος Παπανδρέου. Πρέπει να σας πω την 3η του Σεπτέμβρη, γιατί ο Γιώργος Παπανδρέου βρίσκεται σε ταξίδι με την Ολυμπιακή Εκεχηρία στο Ριάντ και δεν θα μπορούσε να λείπει. Να λείπει από αυτό το ταξίδι, εννοώ. Έχει πάει από το Σάββατο και θα λείπει μέχρι 5. Ακριβώς, είναι ένα πολύ σημαντικό ταξίδι.
2: Και
1: ξέρουμε για το Ριάντ, είναι η συνθήκη ειδική σε αυτή τη φάση. Και ο Νίκος Παπανδρέου θα έχει υποχρεώσεις στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο.
2: Πάντως, από ό,τι ξέρω, θα γίνει μια εκδήλωση και στην Αθήνα κάποια στιγμή.
1: Θα γίνουν πολλές άλλες εκδηλώσεις και πρέπει να σου πω, δύο στενοί συνεργάτες της Γεννηματά, ο Μανώλης Χριστοβουλάκης και ο Παύλος Χριστίδης, συναντιούνται το Σάββατο στην περιοχή Λαμπρινή. Είναι ένα διαμέρισμα της Αθήνας.
2: Στο Γαλάτσι.
1: Όπου θα μιλήσουν αμέσως μετά την 3η του Σεπτέμβρη. Και θα ακολουθήσει, πρέπει να σας πω, πάρτι στον δρόμο, street party.
2: Α, μοντέρνο και νεανικό αυτό.
1: Πιο μοντέρνο, πιο νεανικό, είναι δύο νέοι άνθρωποι, βουλευτές και οι δύο βεβαίως, εκλέχτηκαν την προηγούμενη φορά, στενοί συνεργάτες της Γεννηματά, όπως βλέπουμε προσπαθούν καταρχάς να κάνουν ανοίγματα συσπήρωσης σε όλο το εσωκομματικό πεδίο του ΠΑΣΟΚ.
2: Να δούμε τι γίνεται και στην Ελλάς.
1: Και στην Ελλάς, η Ελλάς έκανε πρώτη απόβαση στη Θεσσαλονίκη σήμερα με τον κύριο Τσίπρα. Και το έκανε αυτό προκαλώντας νεύρα, εκνευρισμό, όχι μόνο στην κυβέρνηση, στην κυβερνητική παράταξη, αλλά και όπως καταλαβαίνουμε όλοι στο ΠΑΣΟΚ, γιατί έσπασε τον κανόνα.
2: Αθεωρείτε το ΠΑΣΟΚ ότι είναι αντιθεσμικό, ότι ο κύριος Τσίπρας προηγείται?
1: Δεν είπα αντιθεσμικό, θεωρεί
2: αντικανονικό.
1: Ότι θεωρεί ότι συνέβη αυτό για να προλάβει το ΠΑΣΟΚ και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην 3η του Σεπτέμβρη. Να θυμίσω ότι την Τετάρτη ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει και θα παρουσιάσει αναλυτικά το πρόγραμμά του. Αμέσως μετά, έχουμε μία μέρα μετά, δηλαδή λίγες ώρες, την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη. Βεβαίως από την Ελλάς λένε το εξής, ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν πήγε στο πεδίο της ΔΕΘ να κάνει τις ανακοινώσεις, απλώς αρχίζει να ανοίγει και να παρουσιάζει μία-μία σελίδα του σχεδιασμού του τη στιγμή που αυτός θεωρεί κατάλληλη. Έχει αρχίσει ήδη σήμερα τις επαφές με παραγωγικούς φορείς. Νομίζω βέβαια ότι αυτά όλα έχουν ήδη κλείσει τα του προγράμματος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουν βρεθεί και τα συνθήματα. Ένα από αυτό είναι η έντιμη διακυβέρνηση και η αλλαγή παραγωγικού μοντέλου.
2: Είναι το γνωστό σύνθημα που λέει το τελευταίο χρόνο ο κύριος Τσίπρας, τελευταίους μήνες, ότι το δίλημα θα είναι εντιμότητα απέναντι στη διαφθορά και πού θα βρείτε τα χρήματα στην εντιμότητά μας.
14: Το απαντούν μια σειρά από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια, με τον κύριο Γεωργιάδη πρώτο. Να δούμε τα πρόσωπα όμως που έχει ετοιμάσει
2: για να
14: σχολιάσουμε τα υπόλοιπα.
1: Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης είναι ένας τέλεχος που προέρχεται από την αυτοδιοίκηση. Ήταν δήμαρχος Σκύρου, πρέπει να σας πω. Έχει εκλεγεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Είναι αυτός πια που έχει την μπαγκέτα όλου του προγραμματισμού και του σχεδιασμού. Είναι στενός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα από τα χρόνια του Πολυτεχνείου, όταν και δύο ήταν φοιτητές στο Πολυτεχνείο. Τρέχει ανά την Ελλάδα και στο Λεκανοπέδιο και είναι το πρόσωπο που βλέπουμε σχεδόν πάντα δίπλα του σε όλες τις πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις του κυρίου Τσίπρα. Η εκπρόσωπος τύπου, η κυρία Θεανό Κούφο-Νικολάκου, είναι ένα πρόσωπο κλειδί στο επιτελείο που έχει αναλάβει σημαντικό βάρος της επικοινωνίας, της ενημέρωσης και των μαχών, των τηλεοπτικών και άλλων.
2: Κάνουν κάποιοι κάτι παράπονα από τελευταία...
14: Δέχτηκε πολλά πήραν τον τελευταίο καιρό, έχει στοχοποιηθεί.
1: Ακούστηκαν κάποια παράπονα. Ναι. Από την Ελλάς λένε ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα. Ίσως ήταν και οι διακοπές του Αυγούστου. Μένει να το δούμε αυτό. Εάν υπάρχει πράγματι κάποιο ζήτημα. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι σήμερα την άκουσα σε δύο συνεντεύξεις, αν δεν κάνω λάθος.
2: Και θα είναι δίπλα του και στην Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι.
1: Είναι το πρόσωπο που θα δίνει ερωτήσεις στη συνέντευξη τύπου που θα ακολουθήσει.
14: Αρχίζει και αποκτά τις αστήνες και η Ελλάς.
1: Δεν υπάρχει κόμμα, ειδικά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, να θυμίσουμε, το οποίο ιδρύθηκε τον Μάιο, που να μην έχει ζητήματα, ειδικά όταν συγκρούεται το λεγόμενο παλιό και το νέο. Εδώ βλέπουμε μόνο το νέο αυτή τη στιγμή. Αλλά περιμένει και το παλιό έξω από την πόρτα, το οποίο νομίζω αδικούμε πολλούς όταν λέμε παλιό, αλλά πρόκειται για βουλευτές που έχουν ήδη ανεξαρτητοποιηθεί και είναι θέμα χρόνου να κάνουν την εμφάνισή τους εφόσον ο σχεδιασμός Τσίπρα το επιτρέπει.
2: Για να δούμε και τα υπόλοιπα ονόματα. Ποιοι ήταν οι υπόλοιποι, είχαμε σταματήσει στην κυρία Κουφο-Νικολάκου. Νομίζω επόμενος
1: ο κύριος Ανδρέας Μπούσιος. Ο Ανδρέας Μπούσιος είναι ένας έμπειρος δημοσιογράφος, πολλά χρόνια δίπλα στον κύριο Τσίπρα. Είναι γραφείο τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Είναι νυχθημερών, θα έλεγε κανείς, στην Αμαλίας. Είναι πάντα δίπλα πίσω από τις κάμερες και προετοιμάζει όλες τις εμφανίσεις και όχι μόνο του κυρίου Τσίπρα φυσικά, αλλά και των άλλων των κορυφαίων στελεχών. Είναι ο κύριος Κώστας Γαβρόγλου, ένας πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει αναλάβει ένα δύσκολο ρόλο, γιατί είναι ένας ρόλος που πρέπει να συντονίζει τους πάντες, τους σκιώδεις υπουργούς, όπως θέλουν να λένε όλοι όσοι θέλουν να δώσουν περισσότερες δόσεις κυβερνησιμότητα σε αυτό που κάνουν. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάς. Και βεβαίως είναι ο κύριος Μιχάλης Καλογύρου, πολλά χρόνια στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, και ο Γιώργος Βασιλιάδης βεβαίως, ο διευθυντής του γραφείου του.
14: Από τα πρόσωπα που είδα πάντως, μέρα μου και σχόλια, πολύ σύντομος, κατένα με 10 δευτερόλεπτα. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο μία δεν ήταν στο. Ήταν και αυτή στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, αλλά σε άλλο ρόλο. Δηλαδή αυτό που βλέπω ως εικόνα είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και υπάρχει ένας πρώην υπουργός. Δύο.
2: Ο κύριος Γαβρόγλου.
1: Άρα το νέο και το παλιό.
14: Αυτό λέω. Δηλαδή τη σύγκρουση του νέου και του παλιού σχολίασα ότι έχει αρκετές δόσεις. Παλιού ΣΥΡΙΖΑ, έστω και αν εκτιμούν από την Αμαλία, ότι παρουσιάζουν.
1: Πάντως η επιδίωξη είναι να, αν μπορώ να το πω σε ποσοστά, 80-20% να είναι το νέο, αυτό το άφθαρτο που ήθελε να παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας από το θυσίο.
2: Ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Mm-hmm. Να ρίξουμε μια ματιά στο ποιοι είναι οι άνθρωποι που γράφουν το οικονομικό πρόγραμμα, mm-hmm, που θα ακούσουμε μεθαύριο Τετάρτη. Για να δούμε λοιπόν και να μας πει η Φόφη.
1: Είναι ο κύριος Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο Δημήτρης Λιάκος και ο Γιώργος Παπάς. Είχαμε ξανακούσει ολίγες φορές για τον Φραγκίσκο Κουτεντάκη και τον Δημήτρη Λιάκο. Γιατί ήταν στενοί συνεργάτες αρκετά χρόνια και σε δύσκολες στιγμές δίπλα στον κύριο Τσίπρα. Ο Γιώργος Παπάς είναι ο πασοκογενής νέος στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, mm-hmm, ο οποίος ήταν επικεφαλής του Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας. Τον είδαμε και στην εκδήλωση που έκανε ο κύριος Τσίπρας στην Ιθάκη. Από την Ιθάκη έφτασε γρήγορα στην Ελλάς. Είναι ένας από τους βασικούς τομέαρχες για την οικονομία και την ανάπτυξη, ο οποίος ενδέχεται να είναι και υποψήφιος βουλευτής στην Αχαΐα, όπου θα είναι και ο κύριος Μαρίνος Κανδάμης, πάλι προερχόμενος από τον Πασόκ.
2: Αυτά θα είναι κοστολογημένα που θα παρουσιάσουν οι συγκεκριμένοι τρεις τσάρι της οικονομίας.
1: Οι τρεις τσάρι της οικονομίας, ναι, νομίζω ότι θα είναι κοστολογημένα, ή τουλάχιστον θα λένε, όπως λένε όλοι, ότι θα είναι κοστολογημένα. Τα κοστολογημένα βεβαίως πρέπει να πω το εξής. Δεν είναι μόνο στα λόγια, πρέπει να καταθέτεις και προτάσεις νόμους στη Βουλή. Κάτι που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το κάνει η Ελλάς, μπορεί όμως να το κάνει το Πασόκ. Κάτι Μάλιστα. που θα επιδιώξετε
2: συνέχεια. Πήραμε μία εικόνα από τα πρόσωπα. Τώρα ήρθε η ώρα των αριθμών. Και είναι μαζί μας ο Ζαχαρίας Ζούπης και τον καλησπερίζουμε, διευθυντής ερευνών της Opinion Poll.
15: Καλησπέρα, καλή σεζόν, καλή επιτυχία.
2: Δεν μας έρχεσαι με δημοσκόπηση, αλλά ξέρεις περισσότερα σίγουρα από εμάς.
15: Όχι, δημοσκόπηση. Δεν έχει μπει ο Σεπτέμβρης ακόμα. Γιατί έβλεπα τον Αύγουστο, το πιο εκνευριστικό σημείο της ημέρας ήταν όταν διάβαζα ρεπορτάζ ότι το τάδε κόμμα πέφτει. Υπάρχει μια μυστική δημοσκόπηση 14 Αυγούστου.
2: Γιατί αποκλείεται
1: να κάνετε όλα φανερά, δεν υπάρχει κόμματα
15: μεταξύ τους. Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που να πει δεν γίνονται γενικά έρευνες τον Αύγουστο. Σε χώρες σαν την Ελλάδα, με τις ιδιομορφίες, τις καιρικές, τις εσωτερικής μετακίνησης, υπάρχουν δύο λόγοι. Υπάρχει μια μεγάλη μετακίνηση πληθυσμών. Κυρίως όμως, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει μία άλλη ψυχολογία. Υπάρχει μία αποφόρτιση πολιτών από την πολιτική. Μην νομίζετε ότι παρακολουθούσαν πολύ και ό,τι συνέβη μέσα στον Αύγουστο. Είτε ήταν εδώ και είχαν εκνευρισμό που ήταν εδώ, είτε ήταν στις παραλίες. Αυτό διαμορφώνει δείγματα. Το πρόβλημα δεν να βρεις χίλιους ανθρώπους, τους βρίσκεις. Η σύνθεση όμως κοινωνικά, επαγγελματικά, ηλικιακά δεν σου
2: ωραία,
15: επιτρέπει
2: να δούμε κάτι άλλο,
15: σοβαρή
2: Ζαχαρία.
15: Προσέγγιση.
2: Οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ είναι καταλυτικές για το πώς θα κυλήσει το επόμενο διάστημα πολιτικά?
15: Ασφαλώς. Νομίζω ότι οι έρευνες στις οποίες θα δούμε σαφές αποτύπωμα του τι άφησε ο Αύγουστος, τι του άφησε όλος αυτός ο κύκλος παρεμβάσεων με επίκεντρο τη ΔΕΘ, θα δούμε μια θα είναι αφετηριακή, αλλά οπωσδήποτε θα είναι ένα σαφές αποτύπωμα εκείνης της στιγμής.
1: Αρκεί η ΔΕΘ για ανατροπές?
15: Εγώ δεν
1: εννοώ,
15: είμαι...
1: αρκεί το αποτύπωμα του
15: επειδή
1: κάθε κόμματος.
15: Έχουμε ζήσει όλοι πολλές διεθνές εκθέσεις και περιμένουμε μετά τι.
1: Έτσι.
15: Δεν είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι ξαφνικά μετά από μία ΔΕΘ, επειδή θα γίνουν ομιλίες χι πολιτικών αρχηγών, θα δούμε τεράστιες και συγκλονιστικές αλλαγές. Θα δούμε όμως κατασταλάξεις καταρχάς, μετακινήσεις, κάποιες αλλαγές που θα έχουν την αξία τους. Και μετά αρχίζει ο κυρίος αγώνας, ο οποίος κιόλας μοιάζει με μαραθώνιο αυτή τη φορά. Δηλαδή θα έχουμε ένα γεμάτο 7 μήνο τουλάχιστον, με βάση αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός, το οποίο οι μάχες θα είναι πολύ σκληρές. Γιατί θα θυμάστε ότι στις τελευταίες έρευνες, κατά το μέσο όρο θα έλεγα, του Ιουλίου, βλέπαμε 5 κόμματα να είναι κάτω από το 1,5 και το 1%, 2 κόμματα εκεί γύρω στο 3%, έτσι δεν είναι? Δηλαδή τα μισά κόμματα από αυτά που μετρούσαμε έμπαιναν, δεν έμπαιναν
14: είναι
15: στη Βουλή.
14: Είδα μια Ζαχαρία ότι 8 κόμματα είναι στο όριο του να μπουν, να μην μπουν.
15: Ακριβώς. Περιμένουμε νέο κόμμα. Εσχάτως ακούγεται και συζήτηση για άλλο. Λοιπόν.
2: Άλλο.
14: Νομίζω ότι το ένα κόμμα είναι του Κασιδιάρη που είναι σε αναμονή ή αυτό που
2: μάλιστα
14: θα καπελώσει τα πράγματα και ένα
2: το κόμμα
14: Σαμαρά. Είναι
2: προς
14: τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας αμφότερη.
15: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, διαφορετικών επιδράσεων ως προς τους ψήφους που μπορούν να τραβήξουν. Αλλά θέλω να πω ότι εκεί, αυτή είναι η στιγμή να κλείσει ο κύκλος, να ακούσουμε και να ακούσει ο κόσμος τι έχουν να μας πούν τα κόμματα, όλοι οι αρχηγοί. Και αυτή
2: στην
15: η μέτρηση.
2: Στην κρίζα ζώνη στοχεύουν τα κόμματα αυτή τη στιγμή?
15: Νομίζω, ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν ακροατήρια τα οποία, όσο μπορεί να το πει κάποιος, έχουν. Ο άλλος είναι Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Ελλάς, δεν ξέρω τι. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι αυτό που λέμε το πιο μπετόν του κάθε κόμματος. Όμως υπάρχει αρκετά σημαντικός αριθμός αναποφάσεων. Εμείς δεν έχουμε κάνει μέτρηση μέχρι στιγμής, αν και είχε μειωθεί από παλιότερα, που να είναι κάτω από 14-15.
14: Επίσης, η αίσθηση ο πιο χώρο είναι. Τι είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές αυτοί οι άνθρωποι?
15: Ο όγκος ο μεγάλος είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό, γι' αυτό πολλές φορές...
2: Με βάση τις ευρωεκλογές ή με βάση τις προηγούμενες εθνικές?
15: Και τις ευρωεκλογές με βάση και τις εθνικές. Η πρώτη κατηγορία, ας το πούμε έτσι. Βέβαια μπορεί ένα κομμάτι από αυτούς να έχουν πάρει ήδη διαζύγιο, αλλά ή να προβληματίζονται σοβαρά προς κάπου αλλού. Αλλά προσέξτε, το σκηνικό που περιγράψαμε, ο αριθμός των αναποφάσιστων, τα κόμματα που περιμένουμε, όλο αυτό δημιουργεί μια ρευστότητα.
14: Γιατί... ρευστότητα μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή. Λέει, κλείσαμε το καλοκαίρι μια Νέα Δημοκρατία γύρω στο 30, έναν Τσίπρα γύρω στο 16-17 και ένα Πασόκ γύρω στο 12%. Έχεις την αίσθηση ότι με αυτό το πακέτο Θεσσαλονίκης που θα ανακοινώσει το κάθε κόμμα μπορούμε να δούμε ανατροπή τον επόμενο μήνα?
15: Εγώ νομίζω ότι δεν μπορούμε να δούμε. Και να είμαι και λίγο πιο και για δημοσκόπος απρόσεκτος. Εάν εδώ είχατε όλους τους δημοσκόπους της χώρας και λέγατε πού στοιχηματίζεται, εκτός αν πέσει η αστεροειδής, ότι μπορεί να ανατραπεί, είναι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν το συζητάμε. Συζητάμε το ποσοστό. Αν θα πέσει, αν θα ανέβει, αν θα μπορέσει να κάνει αυτοδυναμία.
1: Ναι,
15: τέτοιου είδους ανατροπές. Ναι, έχει σημασία αν θα έχει 25, αν θα έχει 30, αν θα έχει 32. Λέω ναι. Τώρα. Λοιπόν, αλλά το κάθε κόμμα σε αυτή τη ΔΕΘ κάτι μας χρωστάει. Δηλαδή. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει τα ακροατήρια αυτά, εκεί που έχει μεγάλες φθορές, είναι μεσαία τάξη, είναι αγρότες και βέβαια έχει σημαντικές φθορές και σε συνταξιούχους που είναι προνομιακοί και ηλικιακά και αυτά. Τώρα, η Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας, μας χρωστάει πολιτική, γιατί εδώ που τα λέμε το πρώτο δίμηνο δεν έχει παρουσιάσει. Εγώ έβλεπα και τα νέα πρόσωπα τα οποία βγαίναν στα πάνελ. Υπήρχε ένα κενό πολιτικής. Θυμάστε κάποιες φάσεις στις οποίες φορολογούσαν τα πάντα. Το μάζεψε ο Αλέξης Τσίπρας κάπως ευγενικά, ακόμα και μιλώντας προς αυτούς.
1: Αλλά έρχεται η ώρα του προγράμματος.
15: Αλλά έρχεται η ώρα του προγράμματος, στην οποία θα πρέπει ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει κιόλας και πρώτος, μετά θα ανέβει και στη συνέντευξη που να εμφανίσει ότι αυτό είναι. Το Πασόκ από τη μεριά του είναι ένα κόμμα που τον Ιούνιο-Ιούλιο βρέθηκε τρίτο. Ο μέσος όρος το δίνει 11% στην εκτίμηση ψήφου, 5 μονάδες κάτω περίπου ή και 6 ανάλογα από έρευνα σε έρευνα. Και πρέπει να δείξει ότι με όπλο κατά τη γνώμη μου το πρόγραμμα και το ότι έχει μια πλειάδα αξιόλογων στελεχών ότι μπορεί να κάνει μια αντεπίθεση με την επισήμανση ότι έχει χάσει χρόνο. Δηλαδή υπήρχε 2 χρόνια που παίζε μόνο του. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός είναι ο στόχος του. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πολλές μικρότερες μάχες επιβίωσης. Επιβίωση διαγωνισμών, έτσι δεν είναι, για τη σειρά. Θα δούμε πώς θα πάει η Ελπίδα που στις πρώτες μετρήσεις έπαιρνε κάποια ποσοστά σημαντικά.
2: Δεν έχει μετρηθεί, κυρία Καριστιανού, μετά τις μαζικές αποχωρήσεις των στελεχών.
15: Μετά όχι, γιατί έγιναν
2: μέσα στο καλοκαίρι.
15: Έγιναν μέσα
1: στο τέλος Ιουλίου-Αύγουστο.
15: Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι ενώ είχε εμφανιστεί, θα μιλάμε το μέσο όρο. Τον Ιούνιο ήταν στο 10,9, πες 11, στις μετρήσεις του Ιουλίου έδειχνε μία πτώση 3-3,5%. Προφανώς όλο αυτό το κλίμα κάπως θα επιδράσει. Θα το μετρήσουμε.
2: Ισχύει ότι οι εκλογές κερδίζονται στο κέντρο?
15: Εγώ πιστεύω ακράδαντα ναι. Και το πιο νευραλγικό, ενώ συνήθως, προσέξτε τώρα, η Νέα Δημοκρατία έχει κάποιες πληγές από τα δεξιά της. Αυτό είναι γεγονός, πρέπει να τις αντιμετωπίσει και τα λοιπά. Έχω βαρεθεί να θυμίζω το εξής. Εάν είχαμε εδώ μπροστά μας τα exit poll των ευρωεκλογών, θα βλέπαμε ότι ήταν ισόποσες οι φθορές και προς τα δεξιά και προς το κέντρο.
14: Και προς το Πασόκ τότε.
15: Το 41% του
2: 23.
15: Του 23 σε μεγάλο βαθμό έγινε λόγω της μαζικής στήριξης από το κέντρο. Το οποίο έδωσε έδωσε το OK στον Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσει για μεταρρυθμίσεις, για αυτά που έλεγε τέλος πάντων. Αυτό το ακροατήριο, εγώ το επισημαίνω πάντα ιδιαίτερα. Όχι ότι δεν έχει αξία
14: αυτό
15: το υπόλοιπο.
14: Αυτό το 14% που στην πλειοψηφία του Νέα Δημοκρατία είναι κεντρό, η ψηφοφόρη δεξί που πάει.
15: Οι περισσότεροι.
14: Κεντρό.
15: Εγώ νομίζω ότι κάποιες μεταβολές, τμήμα, μην παρεξηγηθώ, είναι αμετάβλητες, τις είδαμε και σε ευρωεκλογές και κάποιοι έχουν παντρευτεί ή δημιουργείται ένας χώρος.
1: Σε ευρωεκλογές όμως είδαμε το Πασόκ να παίρνει την πρωτιά στο χώρο του κέντρου. Κάτι που απόλυσε στη συνέχεια βεβαίως.
15: Μα, για μένα και για όσους παρακολουθούν τα νούμερα είναι ότι σε ευρωεκλογές και από τις ευρωεκλογές μέχρι τον Δεκέμβριο του 24 που είχαν γίνει και εκλογές και επανεκλέχθηκε ο Νίκος Αντουρλιάκης, το Πασόκ είχε περάσει πρώτο αξιοποιώντας τις απώλειες του κέντρου, στο κέντρο της Νέας Δημοκρατίας, το Πασόκ είχε περάσει έστω οριακά, έστω λίγο πρώτο. Και ξαφνικά από το Γενάρη του 25 και μετά βλέπουμε σταδιακά μια στροφή, ένα πολιτικό λόγο που εκεί πάγωσε αυτό το ακροατήριο, άρχισε να χάνει και γι' αυτό. Ενώ αν θυμάστε μετά την επανεκλογή Αντρουλάκη
14: είχε φτάσει 18-19.
15: Είχε φτάσει 18-19 τον Ιανουάριο, άντε να ξεφούσκωσε και λίγο ενθουσιασμός ανθρώπινο, πήγε σε ένα 17, μετά σταθεροποιήθηκε σε ένα 12,5-13, μετά το συνέδριο το πρόσφατο πήγε και σε ένα και 15 το είδαμε σε έρευνες, 14,5.
2: Θα το δούμε γιατί θα είναι και πολύ κρίσιμο αυτό για το τι θα βγει στις επόμενες δημοσκοπήσεις που θα κάνετε. Ο ψηφοφόρος γενικά ψηφίζει με βάση το τι συνέβη στη ζωή του τα προηγούμενα χρόνια ή με το τι προσδοκά για το μέλλον?
15: Είναι καλή ερώτηση, γιατί υπάρχει ένα τμήμα το οποίο κατεβαίνει και λέει θα ψηφίσω τιμωρητικά, έτσι. Ένα τέτοιο τμήμα πάντα υπάρχει. Το θέμα είναι ο όγκος αυτού του τμήματος και πού μπορεί να οδηγήσει μια μαζική αυθόρμη τέτοια κίνηση. Εγώ θα σου απαντήσω εμέσως, Κατερίνα. Θα είναι λάθος όλων των κομμάτων, ξεκινώντας από την κυβέρνηση,
2: ναι, ναι,
15: που πρέπει να παρουσιάσει ένα απολογισμό, έτσι δεν είναι, να σταθούν σε απολογιστικά στοιχεία, πώς να το πω, ότι μόνο, ακόμα και αν υπάρχουν επιτυχίες, εγώ λέω, στο φινάλε, ακόμα και να τα έχεις πάει καλά, εγώ θέλω να μου πεις τα επόμενα 4 χρόνια τι θα κάνεις για τη ζωή μου. Γιατί μπορεί να υπάρχει και καλύτερος.
14: Εγώ μια τελευταία ερώτηση που λέει η Κατερίνα, πώς θα αρχίσεις να μετράς.
15: Πού ξέρεις, μπορεί να έχω αρχίσει.
14: Α, ξεκινήσει.
15: Κοιτάξτε, οι εταιρείες μεταξύ μας.
2: Αυτό δεν μας έχεις πει τόση ώρα.
15: Όχι, λέω άλλο. Οι εταιρείες σε συνθήκες εργαστηρίου για να δουν πώς πάνε τα πράγματα μπορεί να μετράνε αφού γυρίσει ο κόσμος. Γιατί την τελευταία μαζική, μια επιστροφή μαζική ήταν τώρα. Η άλλη εβδομάδα είναι μια κατάλληλη στιγμή. Όπως και μετά το Μητσοτάκη μπορεί να συνεχίσει, μετά την παρέμβαση. Για μένα αυτό που είπα για δημοσίευση, εγώ η δικιά μου γνώμη και νομίζω ότι και πολλών εταιριών, είναι ότι οι έρευνες που θα δίνουν αποτύπωμα, δεν χάθηκε ο κόσμος να περιμένουμε να μιλήσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, να τοποθετηθούν όλα τα κόμματα και να έχουμε το πλήρες αποτύπωμα.
2: Μάλιστα. Θα περιμένουμε να το δούμε. Θα περιμένουμε και τη δική σου φυσικά έρευνα, τη Opinion Poll. Ευχαριστούμε πολύ.
15: Και εγώ, και εγώ.
2: Εμείς πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα είναι μαζί μας στο στούντιο. Ήδη βρίσκεται εδώ backstage ο Παύλος Γιορουλάνος.
19: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
20: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
19: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
20: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
21: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
22: I just met the owner of the new Vic.
23: You did not say that he was cute.
22: Didn't notice. I'm spying on my friend.
24: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
22: I imagine I'll be seeing even more of you now.
24: Sorry about that.
22: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
24: I asked Jonah to write the messages for me.
22: So Lena and Jonah did all the talking for us?
25: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
26: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
27: I intend to continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
28: All lie behind these walls.
29: Is that the money?
30: Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with him.
28: Did you tell him?
30: Yes. She was going to leave Tessa alone.
28: Ellen, I told you she was covering up for me.
30: You know what you need to do.
31: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
32: Στόχος μας είναι να παρουσιάζουμε κάθε βράδυ όλες τις απόψεις εδώ, μαζί με τους πρωταγωνιστές.
33: Με νυφαλιότητα, ψυχραιμία, χωρίς μάχες εντυπώσεων αλλά με ουσία. Και με συγκρούσεις, ναι, αλλά με επιχειρήματα.
32: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο, γιατί αυτό πολλές φορές είναι πιο σημαντικό από όσα λέγονται δημοσίως.
34: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη, αφού ακούσει τα πάντα. Όλες τις πλευρές να έχει όλα τα δεδομένα.
33: Το χιούμορ δεν θα λείψει. Άλλωστε είναι σημαντικό ότι θα είμαστε όλοι μια παρέα.
32: ιδίως στην πολιτική. Θα ξεπεράσουμε τις γραμμές των κομμάτων και θα μιλάμε για την πραγματική πολιτική. Εδώ, στο Action 24.
31: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Επόμενη κίνηση. Μαζί μας στο στούντιο ο Παύλος Γερουλάνος, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε
14: πολύ.
2: Καλώς σας
14: βρήκα. Χαρά μου.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ανεξαρτήτως ιδεολογικής τοποθέτησης. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μπήκατε με το δεξί.
14: Δεν το κάνω πάντα.
2: Όχι, εντάξει, σας πειράζω. Λοιπόν, σε σχέση με την ακρίβεια, να ξεκινήσουμε νομίζω, και την μείωση των τιμών στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ που είχε πρεμιέρα σήμερα, θεωρείτε ότι βοηθάει αυτό το μέτρο? Ανακουφίζει τα νοικοκυριά?
14: Μα, μόνο πρεμιέρα δεν μπορείς να το πεις. Είναι το ίδιο έργο που ξαναπαίζεται ξανά και ξανά. Δηλαδή, η κυβέρνηση όλο πηγαίνει από βολοδέρνη από τη μία προσπάθεια στην άλλη και δεν της κάνετε τίποτα, διότι δεν κάνει τα μέτρα τα οποία της έχουμε προτείνει από καιρό. Και όταν τα κάνει, είναι πολύ λίγα και πολύ αργά. Εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι αν δεν ξεκινήσεις με σοβαρούς ελέγχους στην αγορά, εάν δεν κάνεις, ενισχύεις πραγματικά τον ανταγωνισμό, αν δεν βαθύνεις στην αγορά ώστε να έχει επιλογές ο πολίτης, τίποτα από όλα αυτά τα μέτρα τα οποία συζητάμε τώρα δεν θα κάνουν πραγματική διαφορά. Και μέχρι να υλοποιηθούν αυτά, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένας χρόνος υλοποίησης της αύξησης του ανταγωνισμού αλλά και των μέτρων, έχουμε πει ότι χρειάζονται ανακούφιση πολλά νοικοκυριά μέσα από κάποια βασικά προϊόντα τα οποία χρειάζονται μείωση του ΦΠΑ.
1: Επιμένετε στη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης?
14: Ναι, βεβαίως, διότι αυτά είναι τα άμεσα μέτρα τα οποία πρέπει να κάνεις για να ανακουφίσεις κάποια νοικοκυριά. Δεν αρκούν, γιατί αργά ή γρήγορα η αγορά ξεπερνάει τα μέτρα που έχει περάσει και γι' αυτό την ίδια ώρα πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς για τους ελέγχους. Εμείς είχαμε πει από την αρχή, πολύ πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ότι οι έλεγχοι πρέπει να εντατικοποιηθούν. Γιατί? Διότι ο έλεγχος καθυστερεί την αύξηση και επιταχύνει τη μείωση. Η κυβέρνηση αρνήθηκε να το κάνει, έκανε πολύ λίγους ελέγχους, δεν τους ένιωσε η αγορά. Δεν κατάλαβαν ότι το κράτος. Συγγνώμη.
2: Τριπλάσιους ελέγχους, λέει η κυβέρνηση, ότι έχει κάνει.
14: Από πότε? Ξεκίνησε πάρα πολύ αργά. Η ακρίβεια είχε ήδη θερήσει τα ελληνικά νοικοκύρια όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι. Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει από την πρώτη μέρα. Όταν το λέγαμε εμείς, το λέγαμε για να καταλάβετε το Σεπτέμβριο, πριν ξεκινήσει ακόμα ο πόλεμος στην Ουκρανία. Διότι αντίθετα από αυτό που λένε πολλοί, η ακρίβεια δεν ξεκίνησε στον πόλεμο, ξεκίνησε πριν. Ξεκίνησε όταν οι εφοδιαστικές αλυσίδες πιεστήκανε πολύ μετά τον COVID. Και από τότε βλέπαμε και όσοι είμαστε μέσα στην αγορά ότι η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο θα είναι πρόβλημα και θα είναι και πρόβλημα το οποίο θα διαρκέσει. Επιμείναμε σε αυτό, δεν μας άκουσε η κυβέρνηση, περίμενε ότι ήταν κάτι το οποίο θα περνούσε γρήγορα. Όταν πια ξύπνησε η κυβέρνηση, είχε χάσει ήδη 1,5 χρόνο.
2: Νίκο.
0: Εγώ, κύριε Υπουργέ, θα σας ρωτήσω κάτι που δεν έχει σχέση με τη στενή πολιτική. Είχα σκεφτεί διάφορες ερωτήσεις. Θα σας ρωτήσω πώς είδατε τη δήλωση που έκανε ο Βρετανός Πρωθυπουργός για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ήταν, νομίζω, μια απογοήτευση. Ένας άνθρωπος ο οποίος, όσο ήταν δήμαρχος, έλεγε ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Άκουσαμε μια δήλωση πραγματικά.
14: Έχω κουραστεί πραγματικά να περιμένω από πολιτικούς να λύσουν το θέμα των Μαρμάρων. Όταν ήμουν στο Υπουργείο, είχα εμπιστευθεί και είχε κάνει πάρα πολύ δουλειά τότε ο διευθυντής του Νέου Μουσείου Ακρόπολης, ο αείμνηστος Παντερμαλής. Διότι θεωρούσα ότι η επιστροφή των Μαρμάρων θα γίνει μέσα από την αύξηση της εμπιστοσύνης των δύο αυτών πολύ σημαντικών μουσείων του κόσμου, του Βρετανικού Μουσείου και του Νέου Μουσείου Ακρόπολης. Όταν μπλέκουν οι πολιτικοί, αυτό το οποίο κάνουν είναι είτε από τη μεριά της Ελλάδας προσπαθούν οι περισσότεροι πολιτικοί να το παίξουν Μελίνα Μερκούρη, και η Μελίνα Μερκούρη ήταν μία και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες έκανε αυτό που έκανε, και από την άλλη οι Βρετανοί, οι οποίοι προσπαθούν να πουλήσουν σε ένα συγκεκριμένο κοινό, που είναι και μειοψηφικό μάλιστα στην Αγγλία, γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των Εγγλέζων θέλουν την επιστροφή των Μαρμάρων, πουλάνε αν θέλετε αυτό το... τη ριζική θέση, ας πούμε, την απόλυτη θέση, με τον τρόπο που έγινε τώρα. Κρατήστε το θέμα των Μαρμάρων μακριά από τους πολιτικούς. Το χρησιμοποιεί ο καθένας για τους λάθος λόγους και το αποτέλεσμα θα είναι μονίμως μια στασιμότητα. Και αυτό το λέω και για μας εδώ και για τους Εγγλέζους.
2: Και από Βρετανία να πάμε Ισραήλ, εκεί όπου υπεγράφει σήμερα η ασπίδα του Αχιλέα, 3 δισεκατομμύρια αλλάζει αεράμινα της χώρας. Είναι κάτι το οποίο το ΠΑΣΟΚ το βλέπει θετικά, με αστερίσκους ή όχι?
3: Μα τη συμφωνία με το. Την προσέγγιση με το Ισραήλ την ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ και πιστεύουμε σε αυτή τη στρατηγική συμφωνία. Το πρόβλημά μας δεν είναι εκεί. Το πρόβλημά μας είναι ότι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη έχει κάνει μια ριζική αλλαγή στην εξωτερική πολιτική, μια πάρα πολύ απόλυτη αλλαγή, την οποία δεν τη στηρίζουμε και θεωρούμε ότι είναι λάθος, διότι κανένας πρωθυπουργός δεν έχει κάνει αυτό που κάνει τώρα εκείνος. Όλοι οι πρωθυπουργοί, είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερά, το ΠΑΣΟΚ προφανώς την εγγενεία σε αυτή την πολιτική, επιμέναμε ότι ο δικός μας ο ρόλος είναι ρόλος σταθερότητας. Άρα, ναι μεν παίρναμε θέση υπέρ του διεθνούς δικαίου πάντα, αλλά κρατούσαμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε οποιαδήποτε διένεξη. Γιατί μέσα από αυτό μπορούσες να δυναμώσεις τη θέση της Ελλάδας. Το κάναν όλοι με τον Α ή τον Β τρόπο.
2: Αλλά ίσως.
0: Θα
3: σας πω ένα λεπτό. Ίσως από τις πιο αποτελεσματικές τέτοιες διαπραγματεύσεις είναι όταν το ΝΑΤΟ βομβάρδιζε τη Γιουγκοσλαβία και η Ελλάδα ήταν και η τελευταία χώρα δίπλα στον Μιλόσεβιτς και η πρώτη χώρα δίπλα στον Κοστούνιτσα. Αυτό θέλουμε να πετυχαίνουμε πάντα. Εδώ έχουμε μία σχέση με το Ισραήλ η οποία γίνεται τόσο αποκλειστική και ειδικά με το σημερινό καθεστώς, που σταματάμε πλέον να παίζουμε διπλωματικό ρόλο και στη Μέση Ανατολή, όπως έχουμε σταματήσει να παίζουμε και διπλωματικό ρόλο στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Ένας πόλεμος στον οποίο θα έπρεπε σίγουρα η Ελλάδα να κρατήσει κάποιους διάβλους επικοινωνίας, δεν χρειάζεται να είναι τον κύριο Πούτιν, μπορούν να είναι με αξιωματούχους από κάτω, έτσι ώστε εκεί που θα χρειαστεί η Ελλάδα να είναι παρούσα και να έχει επιδραστικό ρόλο, διότι σας θυμίζω ότι θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος κάποια στιγμή, θα τα βρει η Ευρώπη με τη Ρωσία και εμείς θα έχουμε μείνει ως οι παλιοί, αν θέλετε, συνομιλητές με τη Ρωσία, οι οποίοι θα έχουμε αποκλειστεί. Με πολύ ευαίσθητα σημεία, όπως είναι το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, όπως είναι το Άγιον Όρος, θέματα στα οποία σίγουρα δεν πρέπει να εμφανιζόμαστε ως οι τελευταίοι που μείναμε εχθροί απέναντι στη Ρωσία. Άρα, βεβαίως καταδικάζουμε την εισβολή της Ρωσίας, βεβαίως στεκόμαστε δίπλα στην Ουκρανία, αλλά δεν σταματάμε να κρατάμε επαφή με όλους, έτσι ώστε να μπορούμε να παίξουμε ένα ρόλο ειρηνευτικό.
2: Έχουμε μια μεγάλη γκάμα θεμάτων να συζητήσουμε μαζί σας. Πάμε λοιπόν λίγο και στα κομματικά, στα του ΠΑΣΟΚ, στο οικονομικό πρόγραμμα. Να μας πείτε ποιο είναι κατά τη γνώμη σας αυτό το κομμάτι του προγράμματος που θα πρέπει να προβληθεί ιδιαιτέρως στη ΔΕΘ. Ποιο είναι για εσάς το πιο κομβικό?
1: Είναι ο 13ος, 14ος μισθός ή πρέπει να προβάλλετε κάτι έχοντας μια απόλυτα τεκμηριωμένη άποψη για το πώς μπορεί να συμβεί?
3: Για μένα το πιο ισχυρό στοιχείο του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και αυτό το οποίο το διαφοροποιεί είναι η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη διοίκηση της χώρας. Τίποτα από όλα αυτά τα μέτρα τα οποία συζητάμε σήμερα, τίποτα από τις μεγάλες αλλαγές στην οικονομία που χρειάζονται, τίποτα από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις τις οποίες περιμένουμε τόσο καιρό να γίνουν στην Ελλάδα, δεν πρόκειται να γίνουν αν δεν έχουμε μια ριζική αλλαγή στη διοίκηση της χώρας. Και εκεί το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς ελέγχονται οι διάφορες εξουσίες από εδώ και πέρα, για το πώς λειτουργούν σε πιο σωστά οι θεσμοί. Και αυτά είναι μέτρα τα οποία εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αναδείξουμε, διότι οτιδήποτε άλλο υποσχεθεί κάποιος, δεν θα μπορέσει να το υλοποιήσει χωρίς αυτές τις αλλαγές.
0: Αν τα δείξετε αυτά τα μέτρα που λέτε και δεν κουνηθεί η βελόνα, εσείς είχατε μιλήσει πρώτος για την περιβόητη κούνημα της βελόνας.
1: Πέρυσι τον Οκτώβριο.
0: Πλησιάζουμε λοιπόν το Σεπτέμβριο.
2: Να θυμίσω ότι τότε το ΠΑΣΟΚ είχε 14% στις δημοσκοπήσεις όταν
1: ήταν. Ναι, και δεν είχαν εμφανιστεί τα νέα κόμματα.
0: Ανακοινώνεται λοιπόν το πακέτο το δικό σας στη ΔΕΘ, κάνετε την προβολή που λέτε και η βελόνα παραμένει κολλημένη και είστε πίσω από τον κύριο Τσίπρα 7-8 μονάδες. Τι θα πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ?
3: Λέω πολύ καιρό αυτό που είπε και πριν από λίγο ο κύριος Ζούπης εδώ, ότι το πολιτικό σκηνικό είναι πάρα πολύ ρευστό. Πάντα όταν κάνουμε αναλύσεις, κοιτάμε τους ανθρώπους που έχουν αποφασίσει. Οι αναποφάσιστοι δεν είναι ένα 20% όπως πολύ συχνά βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα δεν ψηφίζουν. Μιλάμε για 3,5 εκατομμύρια, δηλαδή σχεδόν ο εκλογικός πληθυσμός της χώρας. Γιατί επιμένω σε αυτό το θηριώδες νούμερο? Διότι δεν έχουν αποφασίσει ακόμα αν θα ψηφίσουν ή όχι και σίγουρα δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν. Άρα Το κόμμα το οποίο θα κερδίσει τις εκλογές είναι το κόμμα το οποίο μπορεί να φέρει αυτόν τον κόσμο στην κάλπη. Εμείς μέσω του προγράμματός μας και αναδεικνύοντας κάποιες αιχμές των στελεχών μας και αναδεικνύοντας τη δυνατότητά μας να κυβερνήσουμε. Και μέσω της σοβαρότητας που έχει αναδείξει το Πασόκ όλο αυτόν τον καιρό, το οποίο μπορεί να δώσει μια φερεγγιότητα σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις που υποσχόμαστε, θεωρώ ότι θα δώσουμε αυτή τη μάχη και θα την δίνουμε μέχρι την τελευταία μέρα. Διότι
14: αλλά δεν ισχύει το κόλλημα της Βελόνας, αν καταλαβαίνουμε χρονοδιάγραμμα το Σεπτέμβριο, θα το δείτε στην κάλπη.
3: Κοιτάξτε, ο Σεπτέμβριος είναι εξαιρετικά κρίσιμος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά η κάλπη είναι αυτή που θα μιλήσει και ο κόσμος θα αποφασίσει ποιον θα επιλύσει στις τελευταίες. Αν θα ψηφίσει, επιμένω, και αν θα ψηφίσει, τι θα ψηφίσει, θα το αποφασίσει στις τελευταίες.
1: Κύριε Γερουλά, να σας ρωτήσω το εξής. Είναι αντίπαλός σας ο κύριος Τσίπρας?
3: Αντίπαλός μας είναι ακριβώς αυτό το οποίο συζητούσαμε πριν. Η επιφυλακτικότητα του κόσμου να έρθει στην κάλπη. Αυτός είναι ο αντίπαλος τον οποίο πρέπει να κερδίσουμε. Οποιοσδήποτε, άκουσα τόσες πολλές θεωρίες για την άφιξη του κυρίου Τσίπρα, για την άφιξη της κυρίας Καρισιανού, για τα καινούργια κόμματα που θα γίνουν.
2: Μα τους είδαμε, τον κύριο Τσίπρα τον είδαμε να αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις στη δεύτερη θέση. Εσείς είπατε για ρευστό σκηνικό, αλλά αυτή τη στιγμή το σκηνικό στο κέντρο, την κεντροαριστερά, δεν είναι ρευστό. Μα, υπάρχει ο κύριος Τσίπρας.
3: Βλέπετε εσείς να μιλάει σε αυτό το κοινό στο οποίο λέω εγώ ότι πρέπει να μιλήσει στο Πασόκ? Αυτό είναι ένα κοινό το οποίο μονίμως ήταν λίγος πολύ εκεί.
2: Και δεν απευθύνεται στο κέντρο ο κύριος Τσίπρας?
3: Όχι, δεν έχω δει κάτι τέτοιο και σίγουρα αν απευθύνεται σε αυτό, αν προσπαθεί να απευθύνεται σε αυτό, δεν βλέπω να το καταλαμβάνει. Βλέπω να παίρνει τα ποσοστά λίγος πολύ με τα οποία έφυγε ο κύριος Τσίπρας. Γιατί το λέω αυτό? Δεν λέω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να αυξήσει τα ποσοστά του. Λέω ότι τίποτα από αυτά που έχω δει μέχρι σήμερα δεν αλλάζει το στόχο του Πασόκ, που είναι να φέρει κόσμο στην κάλπη, το συγκεκριμένο κόσμο, και εφόσον αυτό δεν αλλάζει, δεν κοιτάμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά.
2: Ναι,
3: κοιτάμε
2: μπροστά μας στο στόχο που έχουμε. Εκλογές.
3: Ναι, αλλά κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Οι εκλογές πλησιάζουν, το ακούω εδώ και ένα χρόνο να με ρωτάνε στις δημοσκοπήσεις.
2: Θα γίνουν όμως.
3: Οι εκλογές θα γίνουν σε 6 μήνες. Ναι. Μην υποτιμάτε το χρόνο αυτό. Έχω δει απίστευτες ανατροπές να γίνονται σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα.
14: Είστε τελικά πράσινο ΣΥΡΙΖΑ?
3: Εμείς. Πείτε μου ένα στοιχείο για να το συζητήσουμε σοβαρά αυτό το θέμα.
14: Είναι σήμερα. Ότι είστε στο κίνημα «Δεν πληρώνω πλέον», φύγατε από το κίνημα που ήταν.
3: Ναι, αυτό το άκουσα και εγώ. Ναι. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος τι εννοούσε ο κύριος Μαρινάκης, αλλά πολύ συχνά ο κύριος Μαρινάκης
14: εστιάζει
3: στην ΑΤΑΚΑ και δεν κοιτάζει την ουσία των πραγμάτων. Τώρα, για την κυρία Κρήτα, πραγματικά τώρα, κύριε Ελευθερόγλου, δεν ξέρω πολλές ελληνικές οικογένειες που δεν κοιμούνται το βράδυ επειδή αναρωτιούνται τι θα ψηφίσει το Πασόκ σε μια εκλογή αντιπροέδρου της Βουλής. Ξέρω όμως πολλές που ανησυχούν για το πώς θα βγάλουν το μήνα. Λοιπόν, μη γυρνάμε τη συζήτηση εκεί που τη θέλει ο κύριος Μαρινάκης.
14: Γιατί σας κατηγορεί πράσινο ΣΥΡΙΖΑ?
3: Μα καλά, κάτι θα πρέπει να πει και ο κύριος Μαρινάκης κάθε εβδομάδα. Τώρα για κάθε παρούφα που θα λέει, θα πρέπει και εμείς να καθόμαστε να απαντάμε.
14: Σίγουρα δεν μένει κανείς ξύπνιος αν θα ψηφίσετε την κυρία Κρήτα.
3: Έχει μια δουλειά να κάνει,
14: αλλά σηματοδοτεί
3: κέντρο επιλογή του Πασόκ. Μια δουλειά να επιμείνουμε για το πρόγραμμα του Πασόκ και για τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Ούτε η κυρία Κρήτα είναι η αγωνία του ελληνικού λαού, ούτε η όποια δήλωση του κυρίου Μαρινάκη.
14: Μιλήσατε ότι το Πασόκ στοχεύει στους ψηφοφόρους αυτούς που μου κάνει στον καναπέ 3,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Ναι. Δεν έχουν πάει να ψηφίσουν. Έχετε κέντρο λογική και τακτική. Αν λέω οι επιλογές να συνυπογράψετε με την κυρία Κωνσταντοπούλου στο παρελθόν και σήμερα στηρίξετε την κυρία Κρήτα, αν βοηθούν ένα ψηφοφόρο του κέντρου.
3: Ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε ψηφίσει την κυρία Κωνσταντοπούλου για την πρόεδρο του Πασόκ.
14: Να υπογράψετε πρώτα συμμορφής με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Όλα αυτά είναι κουβέντες οι οποίες μας κρατάνε μακριά από το κοινό το οποίο αυτή τη στιγμή έχει μπροστά του να πάρει μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση, και αυτό είναι ποιον θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές. Είναι πολλά τα κόμματα, υπάρχει μια σύγχυση γύρω από τα μηνύματα. Η δική μας η δουλειά είναι να βγούμε με πολύ καθαρά μηνύματα στη ΔΕΘ και αυτά τα μηνύματα να τα πάμε στην
2: ΔΕΘ. Στη ΔΕΘ θεωρείται πολιτικά unfair αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα παρουσίασε πρώτος το πρόγραμμά του?
3: Δεν με απασχολεί τίποτα από αυτά που κάνει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό που με απασχολεί είναι τι κάνουμε εμείς. Θεωρώ ότι αυτά τα παιχνίδια είναι παιχνίδια μόνο για να ταΐζουμε τις παραπολιτικές σελίδες. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα είναι να συνεχίσουμε εμείς το έργο το οποίο κάνουμε και να δώσουμε όλη μας την έμφαση εκεί πέρα.
1: Και
3: αυτό θα κάνει τη διαφορά.
14: Κύριε Υπουργέ, όμως δεν τρέχετε μόνο σας. Σας ακούω, έχετε βάλει δύο παροπίδες και λέτε το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το Πασόκ που θα κάνει. Γύρω σας κινεί το κόσμο. Υπάρχει ένας Τσίπρας που με την εμφάνισή του δημοσκοπικά μπορεί να μην πιστεύει τις δημοσκοπήσεις. Έχει αποκτήσει μια υπεροχή δημοσκοπική από το Πασόκ. Ένα Πασόκ που δεν φαίνεται να κουνάει τη βελόνα αυτή την περιβόητη που επισημάνατε κι εσείς. Δηλαδή το βρέτο εκλογών τι θα κάνετε, θα πείτε ότι είμαστε μόνοι μας στον κόσμο και ξυπνήσαμε τώρα.
3: Ξέρετε, κανένα δρομέα που έχει κερδίσει κοιτάζοντας αριστερά και δεξιά, μπροστά κοιτάς, το στόχος βάζεις, κοιτάς να κάνεις το καλύτερο που μπορείς να κάνεις και ευελπιστείς ότι αυτό το οποίο θα κάνεις καλά θα μετουσιωθεί σε μια νίκη. Αυτή είναι η δουλειά που έχουμε μπροστά μας και οτιδήποτε μας κρατάει από αυτή.
2: Είναι ρεαλιστικός στόχος του Πασόκ για νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά, ισχύει ακόμα αυτό?
3: Όσο η μισή, σχεδόν μισή, μισές Ελληνίδες και οι Έλληνες δεν πάνε στην κάλπη και το πολιτικό σκηνικό είναι τόσο ρευστό, εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε μια ανατροπή την οποία

0: Το στήριξα με το εξής σκεπτικό. Όπου έχουν γίνει τέτοιες συνεργασίες στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα είναι η διόγκωση μιας ακραίας φωνής. Mm-hmm. Όπου έχουν γίνει τέτοιες συνεργασίες, βλέπουμε μετά να επικρατούν είτε λαϊκιστικές φωνές, είτε ακροδεξιές φωνές. Μην ξεχνάτε ότι την τελευταία φορά που συνεργαστήκαμε, κόστησε στην Ελλάδα, λόγω της αύξησης του κυρίου Τσίπρα, γύρω στα 60 δις. Δεν είναι αυτά. Αυτό είναι και μικρό τίμημα σε σχέση με το πώς έχει αλλάξει το πολιτικό σκηνικό στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Δανία, στην Αυστρία. Όλες αυτές οι χώρες είναι χώρες στις οποίες όταν σταμάτησε να υπάρχει μια ισορροπία στο πολιτικό σκηνικό, αυτό το οποίο δυνάμωσε ήταν λαϊκιστικές φωνές ή φασιστικές. Και αυτό είναι ένα πολύ ψηλό τίμημα σε μια χώρα που είναι απέναντι στην Τουρκία και που χρειάζεται νυφαλιότητα και στα εξωτερικά θέματα και στην οικονομία και στην ενίσχυση των θεσμών, οι οποίες αυτόν τον καιρό έχουν υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα.
1: Εγώ δεν το ξαναπώ αυτό, έτσι ήταν πολύ σύντομο, ναι. Ότι όπου συνεργάστηκε η κεντροαριστερά με την κεντροδεξιά, τελικά δεν δημιουργήθηκαν ακραίες φασιστικές φωνές. Έχουμε το παράδειγμα της Γερμανίας για πολλά χρόνια.
0: Της Γερμανίας. Η Γερμανία έχει μια παράδοση και έχει έναν τρόπο συνεργασίας, τον οποίο δεν τον έχουμε στην Ελλάδα. Αλλά δείτε ακόμα και εκεί σήμερα.
1: Αυτό που ξέρω,
0: πάλι ακραίες είναι οι φωνές.
1: Αν θεωρείτε επιλογές τύπου Ακρίτα, στέλνουν το μήνυμα στον κεντρό ψηφοφόρου ότι το Πασόκ είναι ο χώρος που το εκφράζει. Ή δίνουν πάσα στο Μητσοτάκη να σας δείχνουμε το δάκτυλο για να λέει είστε σαν το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Επιμένει ο Νίκος, επειδή δεν απαντήσατε για την κυρία Κρήτα.
0: Τι θέλετε να σας απαντήσω για ένα θέμα που δεν απασχολεί κανένα πολίτη στη χώρα.
1: Επιλογή του Πασόκ, αυτό θέλω να μου πω.
2: Τους πολιτικούς και τους βουλευτές πάντως.
0: Το Πασόκ, όπως και η Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει πάντα τις προτάσεις του κόμματος από το οποίο θα εκλεγεί ο αντιπρόεδρος Βουλής.
1: Δεν ψηφίσατε τον κύριο Πανδάξα.
0: Η μόνη περίπτωση που δεν το έχουμε κάνει είναι η Χρυσή Αυγή και τα φασιστικά κόμματα. Θέλετε τώρα να εξισώσετε εσείς κοινοβουλευτικά κόμματα με φασιστικά κόμματα? Λοιπόν, αν ο κύριος Μητσοτάκης τώρα έχει αυτή την αγωνία, να μας εξηγήσει αυτός γιατί ψήφισε ότι έχει ψηφίσει στο παρελθόν. Λοιπόν, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι αγωνία των πολιτών οι οποίοι σκέφτονται τι θα ψηφίσουν στην κάλπη. Δεν θεωρώ ότι η εκλογή ενός αντιπροέδρου, τον οποίο πρότεινε το κόμμα του, όπως ήθιστε πάντα στη Βουλή, είναι αυτό το οποίο θα κάνει τη διαφορά στην κάλπη. Αυτό που θα κάνει τη διαφορά στην κάλπη είναι αν θα πείσει το κάθε κόμμα ότι το πρόγραμμα το οποίο έχει είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί αύριο να κάνει διαφορά στη ζωή του πολίτη. Λοιπόν, εμείς έχουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα, εμείς βγαίνουμε με αυτό το πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα, το κάνω εγώ στην Αθήνα ήδη, η δουλειά που έχουμε μπροστά μας είναι ξεκάθαρα. Στρατηγικά τουλάχιστον έχουμε πει ότι είναι αυτή και θα την ξετυλίξουμε μέσα στην πορεία.
2: Κύριε,
0: και σας λέω, η μάχη θα είναι μέχρι την ημέρα πριν από τις εκλογές.
2: Σας δεν θα σταματήσουμε πολύ, μέχρι, γιατί ξέρουμε ότι πρέπει και να σας αποδεσμεύσουμε για πολύ σημαντικό λόγο.
0: Εξαιρετικά σημαντικό, το πιο σημαντικό από όλα. Αλλά σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ και θεωρώ ότι όσο περισσότερο.
2: Έχουμε και ένα θέμα με τα φόρτα.
0: Οι κουβέντες αυτές γυρίσουμε γύρω από τον πολίτη και όχι από τον κύριο Μαρινάκη, τόσο καλύτερες κουβέντες θα κάνουμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γερουλάνη, που είστε εδώ. Λοιπόν, μετά από αυτό το απρόοπτο που είχαμε με τα φώτα, συμβαίνουν αυτά, όπως λέμε, στις ζωντανές εκπομπές. Φόφη, κάτι είχες υποσχεθεί ότι θα μας πεις.
3: Βλέπουμε και στο σκοτάδι.
2: Για πάμε. Πάντα. Είχες υποσχεθεί ότι θα μας πεις κάτι πολύ ενδιαφέρον. Με το Βούδα.
3: Με το Βούδα αυτό που ήθελα να πω ήταν η χθεσινή ομιλία στοιχείο του κυρίου Γερουλάνου, ο οποίος μιλούσε για το μέλλον της ανθρωπότητας και μάθαμε από αυτόν, γιατί νομίζω ελάχιστοι πρέπει να το γνωρίζουν, όχι όλοι, ότι για 400 χρόνια δεν είχε ανθρώπινη μορφή. Και το απέκτησε μόλις τον 4ο αιώνα π.Χ., αλλά έχει φύγει ο κύριος Γερουλάνος και συνέδεσε αυτό τι συνέβη με τον Ελληνισμό όταν ήρθε ο Βουδισμός σε σχέση με τον Ελληνισμό, ότι υπήρξε όχι μόνο ένας κενός τρόνος, αλλά και η ανθρώπινη μορφή.
2: Νομίζω σ' άκουσε φεύγοντας.
3: Στις εικόνες.
1: Τ' άκουσε. Θα μας απαντήσει.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε στο ίδιο κλίμα, το πολιτικό. Καλησπέριζοντας την κυρία Αλεξάνδρα Ασδούκου. Καλησπέρα σας.
4: Να ευχηθώ τα καλύτερα για την εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Καλή αρχή.
1: Και σε εσάς, είπαμε και σε άλλα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας
1: ευχαριστώ πολύ.
2: Ο κύριος Κώστας Τσοκαλάς, εκπρόσωπος του
5: Πασόκ.
2: Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Τσοκαλά.
5: Καλησπέρα, να έχετε καλή επιτυχία. Όλοι και η εκπομπή και εσείς, και είμαι σίγουρος γι' αυτό.
2: Και ωραία ενδιαφέροντα πάνελ να γίνονται. Και να καλησπερίσω και τον κύριο Μπαλατσούκα, τον κύριο Γιώργο. Καλησπέρα. Μπαλατσούκα, είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Καλησπέρα και σε εσάς.
6: Σας εύχομαι καλή σεζόν, καλή αρχή και τηλεοπτική και δικαστική σε εμάς που είμαστε και δικηγόροι ταυτόχρονα.
2: Σωστό, ο καθένας στον τομέα του. Να ξεκινήσουμε με αυτά που ενδιαφέρουν πολύ τον πολίτη, κυρία Σδούκα, και συγκεκριμένα η ακρίβεια και αντιμετώπιση της. Εσείς θεωρείτε ότι με αυτή την κίνηση που έκανε

0: Σήμερα η κυβέρνηση έκανε πρεμιέρα στα σούπερ μάρκετ της μείωσης των τιμών σε 1.700 κωδικούς. Θα δει διαφορά το ελληνικό νοικοκυριό, δηλαδή μία οικογένεια που ξοδεύει 400 ευρώ το μήνα στο σούπερ μάρκετ και λίγα λέω, θα πληρώσει πολύ λιγότερα με αυτή την κίνηση που έχετε κάνει?
1: Κοιτάξτε, δεν θα ακούσετε ποτέ σίγουρα από την κυβέρνηση να λέει είμαστε ευχαριστημένοι, λύσαμε το πρόβλημα. Αλλά είναι και αυτό άλλο ένα εργαλείο το οποίο βγάζει στον αέρα σήμερα λοιπόν η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό το οποίο σίγουρα απασχολεί σήμερα κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Ποια είναι η επιδίωξη? Η επιδίωξη είναι σε κάποια προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, τα κλασικά που πηγαίνουμε και ψωνίζουμε κάθε εβδομάδα. Πράγματι, από εκεί που πληρώνουμε ένα συγκεκριμένο ποσό, να δούμε μία μείωση στο καλάθι.
0: Συγγνώμη, τη μείωση όμως τη βλέπουμε σε σχέση με τι? Γιατί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είχε λήξει το καλοκαίρι. Άρα μετά μπορεί οι εταιρείες να αύξησαν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και τώρα αυτό που εμφανίζεται ως μειωμένο ίσως να είναι και αρκετά μεγαλύτερο.
1: Εγώ την καταλαβαίνω αυτή την καχυποψία.
0: Λέμε, αν ήμουν ένας πονηρός επιχειρηματίας, μπορεί να έκανε αυτό.
1: Ήθιστε συνήθως να λέμε ότι αν γίνει μία μείωση, μάλλον τεχνητά μπορεί να το αυξήσει για να μην τελικά
0: μπορεί
1: υπάρξει.
0: Μπορεί κάποιος κακοπροαίρετος να σκεφτόταν έτσι.
1: Υπάρχει η ανεξάρτητη αρχή, η οποία τους κωδικούς αυτούς τους παρακολουθεί, θα δει τις μειώσεις που γίνονται και σίγουρα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και η πλατφόρμα την οποία βγάλαμε πριν από λίγους μήνες, ένα μήνα, που έχει μέσα μια ιστορικότητα στις τιμές. Μπορεί να δει κανείς πόσο κόστιζε το σαμπουάν πριν από ένα μήνα ή το χ προϊόν. Δεν τίθεται θέμα λοιπόν παραπλάνησης των καταναλωτών για να πούμε λοιπόν ότι κάνουμε μειώσεις και τελικά δεν υπάρχουν μειώσεις. Άρα αυτό το εργαλείο είναι και αυτό προς την κατεύθυνση να βοηθήσουμε, ειδικά τώρα που είναι ο Σεπτέμβριος, που τα σπίτια και οι οικογένειες θέλουν να αγοράσουν σχολικά είδη, αλλά και όπως είπα και το καλάθι το εβδομαδιαίο. Ο στόχος είναι να ανακουφίσουμε κάπως το νοικοκυριό από αυτή την πίεση. Αυτό σε συνδυασμό όμως και με άλλα μέτρα. Παράδειγμα, τα περσινά μέτρα της ΔΕΘ που στόχευαν σε μόνιμα μέτρα αύξησης του εισοδήματος των συμπολιτών. Δηλαδή η μείωση των φορολογικών βαρών για μια οικογένεια, για να μείνουν παραπάνω λεφτά στην τσέπη, είναι και αυτό άλλο ένα εργαλείο και αυτά που θα ακούσετε επίσης από τη φετινή ΔΕΘ. Όλα μαζί λοιπόν αυτά.
0: Ξέρετε εσείς αυτά που θα ακούσουμε?
1: Δεν θα έχει κανένα νόημα μετά να περιμένουμε με αγωνία και να τα ήξερα. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει νόημα. Θα κάνουμε υπομονή. Σε λίγες μέρες θα τα ακούσουμε. Αλλά την κατεύθυνση όμως και την στόχευση αυτής της κυβέρνησης την έχετε δει και από τις προηγούμενες ΔΕΘ. Ποια είναι η κεντρική ιδέα? Είναι να έχουμε νοικοκυρεμένα τα οικονομικά μας κάθε χρόνο και αυτά τα χρήματα που μπαίνουν στην άκρη από την ανάπτυξη της οικονομίας μας, από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, από την εξοικονόμηση που κάνουμε, αυτό το πλεόνασμα λοιπόν να βρίσκουμε έναν τρόπο να το κατανέμουμε με έναν δίκαιο τρόπο σε όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες.
0: Θα επανέλθουμε, θα κάνουμε και άλλο κύκλο, κυρία Ζούκα, απλώς για να προλάβουμε πριν το break να μιλήσουν όλοι, να παραδώσω τον κύριο Τσουκαλά στη Φόφη.
2: Ναι, και τον άκουσα να λέει, ούκο λίγες φορές, ότι ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 20%, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στην επταετία.
3: 20%, 40% πληθωρισμός στα τρόφιμα, 39,07% για την ακρίβεια,
2: δηλαδή
3: μεταξύ Ιουλίου 19 και Ιουλίου 26.
2: Θεωρείτε δηλαδή ότι κάθε βήμα που έχει κάνει η κυβέρνηση προς την αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι σε λάθος κατεύθυνση?
3: Το θέμα, ένα κρίσιμο ζήτημα είναι το αποτέλεσμα. Όταν χρησιμοποιώ κάποια εργαλεία, ένα κρίσιμο είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, νομίζω. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Παίρνει μέτρα η κυβέρνηση από το 23 και μετά. Άφησε μεν τον πρώτο ένα χρόνο, δεν έκανε τίποτα και το θέμα γιγαντώθηκε. Από το 23 παίρνει μέτρα. Το θέμα ποιο είναι? Να σου πω ένα παράδειγμα. Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα τελειώνει το πλαφόν Ιούνιο-Ιούλιο, ανακοινώνει η κυβέρνηση μειώσει τις τιμές από το Σεπτέμβρη? Δίνοντας δηλαδή.
1: Δίνοντας δηλαδή. Σταθερές τιμές για το καλοκαίρι όμως, κύριε Τσουκαλά. Μην πάτε κατευθείαν στο Σεπτέμβριο. Είπαμε καλοκαίρι.
3: Ποιοι κωδικοί?
1: Να μείνουν οι τιμές σταθερές.
3: Ποτέ μας έτσι μάθαμε τους κωδικούς. Το θυμάστε. Θυμάστε, πράγματι, λέει ο κ. Θεοδωρικάκος, θα μείνουν 2.000 κωδικοί παγωμένοι. Ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί, δεν μας ενημέρωσε ποτέ κανένας.
4: Όμως,
5: δεν μας έδωσε.
4: Τους έδωσε.
3: Τους έδωσε. Κύριε
1: Τσουκαλά.
3: Δεν μας έδωσε. Λοιπόν, για να μιλάμε εδώ πέρα και να μιλάμε με γεγονότα, κύριε Ελευθερόγλου.
5: Με γεγονότα.
3: Δεν μας έδωσε. Θυμάμαι ακόμα και τώρα τις απαντήσεις του Υπουργείου που να λέει ότι δεν τους έχω, να λέει ο κ. Πεταλάς δεν τους έχουμε, να λέει ότι δεν τους έχει η Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Αυτά είναι καταγεγραμμένα.
5: Αυτό που λέτε ότι θέλω να πω κάτι. Ο πληθωρισμός για δύο συνεχόμενους μήνες της οικονομίας της κυβέρνησης.
3: Στους τελευταίους 36 μήνες,
5: στους δύο μήνες κάτω από το μέσο όρο, ναι. Πολύ χαμηλότερο από την Ισπανία που τη φαίνεται πολλές φορές παράδειγμα στα μέτρα που έχει
3: πάρει. Τα παραδείγματα έχουν να κάνουν και Ελευθερόλου.
5: Και κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης.
3: Έχουμε 36 μήνες. Οπότε θέλετε να σου πω τα νούμερα, γιατί μου λέτε για τα νούμερα. Τα νούμερα δείχνουν εδώ πέρα. Για παράδειγμα, ενδύματα 23,22% πάνω η Ελλάδα. Αεροπορικά εισιτήρια 21,14%. Υποδήματα για βρέφη 15%.
1: Για πότε, κύριε Τσουκαλά,
2: για πότε και τώρα.
1: Δεν έχουμε και έναν πόλεμο στη μέση. Δεν έχουμε...
3: Αυτά είναι σε σχέση με την Ευρωζώνη.
1: Δεν έχουμε μια επίδραση σήμερα στι ενεργειακέ τιμέ, στα καύσιμα.
3: Αυτά είναι σε σχέση με την Ευρωζώνη. Δεν σα ζητάμε να συγκριθούμε με τι ΗΠΑ. Μισό λεπτό. Εδώ συγκρινόμαστε με την Ευρωζώνη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και θα σα πω και κάτι ακόμα. Το κρέας, για παράδειγμα, κύριε Ελευθερόλου. Το είδατε το κρέας. Ναι. Έχει πέσει στο 10% στην Ευρωζώνη, στο 17%
0: εμείς. Και ανακοινώθηκαν τώρα μετά.
3: Πότε μειώθηκαν οι τιμές στο κρέας στην υπόλοιπη Ευρώπη, το τελευταίο οκτάμηνο. Γιατί μας έκανε 8 μήνες. Μήπως κάποια ολιγοπόλια.
5: Σε συνεννόηση.
3: Και εσείς με ρωτάτε, απαντήσω εσάς. Μήπως κάποια ολιγοπόλια σε συνεννόηση με την κυβέρνηση. Κρατήσανε τις τιμές για λίγο παραπάνω ψηλά. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση. Και αυτό που είναι η ροή της αγοράς. Γιατί η ροή της αγοράς είναι να μειωθούν οι τιμές στα κρέατα. Αυτό το βαφτίζει μια συμφωνία κυρίων. Ενώ είναι κάτι που θα συνέβαινε και η συμφωνία έγινε για να παραμείνουν ψηλά.
5: Το μοσχάρι είναι 20% κάτω.
3: Εγώ μιλάω γενικά για το κρέας.
5: Δεν το κρέας.
3: Διαφωνείτε με κύριε Βαζιλέο. Λέτε ότι δεν ισχύει.
5: Εγώ δεν ξέρω αν σήκω τηλέφωνο, αν έχετε στοιχεία ότι σήκω το τηλέφωνο ο κ.
3: Θεοδωρικάκος
5: και πήρε 4 χασάπηδες τη μεγάλη αγορά και του είπε πηγαίνετε. Αυτό, αυτό είπατε. Ότι έχει κάνει μυστική συμφωνία η κυβέρνηση.
3: Να μιλάμε επιχειρήματα.
5: Συγγνώμη. Εσεί το είπατε επιχείρημα αυτό. Είπατε ότι η κυβέρνηση σήκω το τηλέφωνο και έκανε να δίνει με κάποιου
3: εγώ είπα ότι δίνεται η αίσθηση. Όταν κάτι που έχει γίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, ναι. Στη χώρα μας αργεί πάρα πολλούς μήνες, ότι κάτι μπορεί να πέσει.
5: Αυτό το εισάγουμε το Μοσχαρίσιο, το εισάγει στο 1% 70% στην Ελλάδα.
3: Ναι, συμφωνούμε.
5: Πήρε λοιπόν, εγώ ρωτώ, για να το κάνει η κυβέρνηση το καρτέλ αυτό ή τη συμφωνία αυτή με κάποιους ανθρώπους.
3: Το Μοσχαρίσιο που το εισάγει κάποιος δεν πηγαίνει κατευθείαν, το αγοράζετε εσείς κατευθείαν.
2: Πέρα από τις διαπιστώσεις, για να περάσουμε και στον κύριο
3: Μπαλατσούκα. Πηγαίνει σε διάφορες αλυσίδες. Εγώ θέλω λοιπόν να πω το εξής.
2: Ποια είναι η δική σας πρόταση.
3: Εμείς έχουμε πει.
2: Πέρα από την καταγγελία.
3: Σε συγκεκριμένα αγαθά. Έχουμε πει και έλεγχο σε κάθε κρίκο τη προμηθευτική αλυσίδα.
1: Θα μα πείτε και ποια άλλα.
3: Έχουμε πει, ναι, ρύζι, αλεύρι, πατάτε. Τα έχουμε τα τρία που είναι.
1: Οπότε με αυτό βρεφικό, γάλα, θα λύσουμε το πρόβλημα.
3: Και έχουμε πει και πολλά άλλα πιλωτικά. Πιλωτικά και πολλά άλλα.
0: Συγγνώμη, σε αυτό είναι να μηδενιστεί ο ΦΠΑ
1: που είναι
3: βρεφικό γάλα. Στα άλλα να πάει στον υπερμειωμένο συντελεστή. Ναι, αλλά βλέπουμε και πιλωτικά και για υπόλοιπα και στον υπερμειωμένο συντελεστή.
1: Δηλαδή από 13% όχι, συγγνώμη, είναι σημαντικό αυτό για όσου.
3: Εσεί δεν θέλετε το 1 ευρώ μείωση και δεν τα 10 λεπτά.
1: Μείωση σε αυτά τα τρία προϊόντα. Τι ωραία!
3: Λέω αντιμετωπίζουμε ότι, την ακρίβεια
1: και πρέπει να δοκιμάσουμε τη μείωση του ΦΠΑ.
3: Λέω ότι πρέπει να φορολογήσουμε τα περιθώρια των δηληστηρίων που δεν το κάνετε.
1: Και αυτά λέμε τα δισεκατομμύρια ότι πρέπει που ενιαία αρχή καταναλωτή.
0: Λοιπόν, μετά
3: λέμε
0: επόμενα,
3: ότι ενιαία αρχή καταναλωτή
0: Τσουκαλά,
3: πρέπει να περιλαμβάνει και παραγωγούς. Αλλά πρέπει να δούμε τη λεγάκι το θέμα εδώ. Που είχε ανακύψει με το ιδιωτικό χρέος.
0: Θα τα πούμε σε λίγο. Κύριε Τσουκαλά, θα τα πούμε σε λίγο. Να το
1: αποδεχτούμε. Οτιδήποτε και αν συζητάμε, ο κ. Τσουκαλά θέλει να το γυρίζει πάντα στο ιδιωτικό χρέος το τέλος.
3: Γιατί είναι στερεό.
2: Για το ίδιο
1: ακούμε και για
3: το άρα είναι κάτι επουσιώδες.
0: Θα συνεχίσουμε
3: με την κυρία Ζούκου, ότι θεωρεί επουσιώδες.
1: Είναι τεχνική σα
2: αντίθεση. Είναι μια κουβέντα και ο κ. Μπαλατσούκα.
3: Θέλετε να μιλήσουμε.
0: Κύριε Τσουκαλά, θέλουμε να μιλήσει ο κ.
3: Μπαλατσούκα.
1: Δεν
3: βάζω προς Θεού,
1: εσείς
3: κάνετε
1: τώρα.
3: Λέει, κυρία
6: Ζούκα, πήρα μόνο πολιτικού πολιτισμού.
3: Περιμένω, μην είστε.
6: Ευχαριστώ πολύ.
2: Πάμε σε διάλειμμα για να ξεκινήσει ο κύριος.
6: Εγώ δεν έχουμε καμία ατζέντα της κυρίας Ζούκου, απλά θέλω να πω...
3: Άρα δεν βάζετε μαζί.
1: Μιλάτε για τα
6: κυρίες.
0: Σε διαφημιστικό διάλειμμα.
7: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
8: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
7: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
8: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
7: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.
9: The camera is a liar. Grotesque. It shows everything. It shows nothing.
10: I'm a broken man.
9: It reveals only what we want.
11: Hallelujah!
12: If you were editing this show, how would you tell this story?
13: Oh, this is nice.
14: This is the way to travel.
15: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
16: If you'd been here, chances are you would have seen things different.
15: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24.
17: I can't even die right.
18: We obviously have mutual control over our body.
19: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
20: Everybody's gonna be real disappointed.
19: No.
21: I own that body. What if you got pregnant? You have no right. No. You have no right.
15: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
22: Before somebody else gets shot.
23: You stay out of the way.
22: Price, drop it.
23: Price, look out. You're under arrest.
22: For what? Back off or jump. Assault with a deadly weapon, robbery, and murder.
15: The Rookies.
24: Tell me it's not true. See you, right?
15: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
0: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
15: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
0: Εδώ είμαστε και ήρθε τώρα η ώρα του κυρίου Μπαλατσούκου.
2: Και σπέβδω να ρωτήσω τον εκπρόσωπο τύπου εδώ σήμερα της Ελλάς, που έσπευσε να πάει πρώτη στη ΔΕΘ, μάλλον όχι στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη για να είμαι ακριβής. Ποια είναι λοιπόν η δική σας πρόταση που κατά την άποψή σας ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να έχει ως προτεραιότητα για την ακρίβεια? Είναι η μείωση του ΦΠΑ ή είναι κάτι άλλο?
0: Και αν ισχύει αυτός ο πατριωτικός φόρος που είχαμε ακούσει, αλλά μετά δεν τον ξανακούσαμε.
25: Θα σας απαντήσω. Αυτό που βλέπουμε και είναι ξεκάθαρο είναι ότι έχουμε την πιο αποτυχημένη κυβερνητική πολιτική που έχουμε δει, ειδικά από τότε που ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2019, και ταυτόχρονα την πιο αναποτελεσματική. Και να μιλήσουμε και λίγο με νούμερα πρώτα απ' όλα. Έχουν αυξηθεί οι τιμές από το 2019.
0: Θα μιλήσουμε
25: και για εμάς, κυρία Σδούκου, αλλά πρώτα πρέπει να δούμε. Θα σας απαντήσουμε και αυτό ακριβώς απαντάμε.
0: Εμείς είμαστε αποτυχημένοι.
25: Βλέπουμε. Αυτό σας λέμε. Αυτό σας λέμε και αυτό είναι που βλέπει και ο ελληνικός λαός. Πρώτα απ' όλα, από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν αυξηθεί τιμές κατά 40,6%. Δεύτερον, σε σχέση με τους πληστηριασμούς, είχαμε 5.000 πληστηριασμούς το 2019. Ξέρετε πόσο έχουμε σήμερα? 28.000. Και επίσης, ξέρετε και κάτι άλλο. Είχαμε το 2019 ένα χρέος, το οποίο σήμερα, δημόσιο χρέος, επειδή αναφερθήκατε και πριν, 71 δις ευρώ παραπάνω. Και είχαμε κατά τα άλλα, βλέπουμε και έχουμε αυξημένες.
0: Εσείς το χρέος το μετράτε σε απόλυτο ρυθμό.
25: Σας λέω συγκεκριμένο τον απόλυτο αριθμό. Σας λέω συγκεκριμένο, γιατί δεν κατάλαβα. Δεν αυξάνεται κατά 71 δις το χρέος από την πολιτική της κυβέρνησης. Αυξάνεται. Το θέμα είναι ότι το success story της κυβέρνησης αποδεικνύεται fake news.
0: Δεν έχει αυξηθεί το ΑΕΠ της χώρας, κύριε Μπαλατσούκα?
25: Έχει αυξηθεί. Δηλαδή, με τον τεράστιο πληθωρισμό που ακυρώνει τα πάντα.
26: Βλέπουμε επίσης την αύξηση των τιμών. Είναι ιδιώνυμο αδίκημα, γιατί δεν σα πούσε του πληστηριασμού. Ποιος έφερε το ιδιώνυμο για τους πληστηριασμούς? Ποιος παρέδωσε στα φαντ τα κίνητρα.
25: Βλέπουμε σήμερα όμως πού βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πραγματικά.
26: Επειδή αναφερθήκατε στην ικανότητα της κυβέρνησης, ποιος τα έφερε αυτά.
25: Υπάρχει ένα υπόβαθρο. Υπάρχει ένα υπόβαθρο που το έχει φέρει πρωτίστως η διαχείριση της Νέας Δημοκρατίας και βλέπουμε κάθε μέρα τα προβλήματα να αυξάνονται παρά να μειώνονται και διαρκώς το μόνο που ακούμε, σας απαντώ και σας λέω το εξής, ότι όταν έρχεται η πολιτική της κυβέρνησης σε επαφή με την πραγματικότητα, όλες οι επικοινωνιακές πολιτικές που ακολουθεί και τα τρίκ της εξατμίζονται. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, εμείς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει ένα συνολικό, ένα συνεκτικό πρόγραμμα που δεν θα αφορά αποσπασματικά μέτρα.
0: Η πατριωτική εισφορά θα ισχύει. Και θα έχει συγκεκριμένα.
25: Θα σας πω ακριβώς. Εμείς έχουμε 4 πυλώνες. Αυτοί οι πυλώνες έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα με την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση του εισοδήματος. Έχουν να κάνουν με τη στήριξη της εργασίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουν να κάνουν με αυτό που εμείς λέμε στήριξη του κοινωνικού κράτους, μια νέα κοινωνική πολιτική που θα έχει έμφαση στην υγεία και στην παιδεία. Και κυρίως αυτό που για μας είναι το βασικότερο, είναι το παραγωγικό μοντέλο. Το πώς δημιουργούμε περισσότερα για να μπορούμε να διανέμουμε δικαιότερα και κυρίως προφανώς από την αρχή μέχρι το τέλος. Κοστολογημένο με δημοσιονομική πειθαρχία.
26: Συγγνώμη, ακούω το θεωρητικό πλαίσιο σχεδόν από όλα τα στελέξη όλο αυτόν τον καιρό. Θα πάτε σε μείωση του ΦΠΑ, θα φορολογήσετε αυτό που σας ρωτήσετε.
25: Για την γενική πολιτική την οποία θα εξειδικεύσει συγκεκριμένα ο Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ακριβώς πάνω στους άξονες που εμείς έχουμε ήδη μιλήσει και τους οποίους έχουμε αναδείξει, και είναι η έντιμη διακυβέρνηση, η δίκαιη ανάπτυξη και κυρίως ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα και ένα παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα. Αυτά ακριβώς θα εξειδικεύσει.
26: Ποια είναι η πρότασή σας για το μέρισμα, φορολόγηση μερισμάτων?
25: Σας έχω απαντήσει.
26: Μα δεν μου κάνετε απαντήσει, κύριε Μαλατσούκα. Είμαστε εδώ. Σας έχω ρωτήσει τρία πράγματα. Και δεν μου απαντήσετε τίποτα.
25: Σας απαντώ. Σας
26: ρώτησα ποιος έφερε, ως ιδιώνυμο αδίκημα τους πληστηριασμούς.
25: Ποιος είναι? Σας απαντώ με τον τρόπο που θεωρώ δόκιμο. Ακριβώς γιατί αναδεικνύουμε τους άξονες οι οποίοι θα εξειδικευθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εσείς σαφώς έχετε το δικαίωμά σας να κάνετε τις ερωτήσεις σας και εμείς έχουμε το δικαίωμά μας να απαντάμε. Ακριβώς αυτή την πολιτική θα ξεδιπλώσουμε υπό μόνο 2 μέρες. Δεν θα πάθετε κάτι να περιμένετε.
26: Για το ποιο έκανε το ιδιώνυμο το αντίκτυπο του πληστηριασμού, θα περιμένω 2 μέρες.
25: Η ελληνική κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο, πραγματικά, γιατί αυτές οι παθογένειες που δεν έχετε αντιμετωπίσει τόσα χρόνια, οι παθογένειες που δεν έχετε αντιμετωπίσει τόσα χρόνια είναι κάθε μέρα πιο εμφανείς. Η χώρα δυστυχώς βρίσκεται σε κατήφορο.
1: Λέτε ψέματα ως προς το.
25: Εσείς λέτε ψέματα, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Εσείς λέτε ψέματα. Ο οποίος παρέδωσε 180% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος.
25: Πόσο το άφησε η Νέα Δημοκρατία μέχρι το 2015, κύριε
1: Δούκου? Το έχει στο 100, το έχει φτάσει στο 143%.
25: Ποιος
1: μιλάμε για μία μείωση
25: μνημόνια,
1: και μία αποκλιμάκωση 37 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ στο μεταξύ μειώσαμε το χρέος και στο μεταξύ είχαμε πανδημία, ενεργειακή
25: πόσο
1: κρίση.
25: Πόσο έχει αυξηθεί το χρέος από το 19 μέχρι
1: Επομένως,
25: σήμερα, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του ΟΔΙΧ, για το δεύτερο, δεν το λέω εγώ, ΟΔΙΧ το λέει.
1: Ψέμα.
25: Αυτά θα πρέπει να δείτε.
0: Κυρία Δούκου, μήπως ελπίθεστε περισσότερο ως κυβέρνηση και ως Νέα Δημοκρατία ιδιαίτερα έντονα απέναντι στον κύριο Τσίπρα πριν καν παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα?
2: Που για να είμαστε, δίκαιοι, πρέπει να περιμένουμε μέχρι την Τετάρτη που θα πει το πρόγραμμά του, όπως και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Μητσοτάκης.
26: Δεν βρίσκει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας.
25: Η αναστάτωση όμως είναι υπαρκτή.
1: Εμένα πάντως μου κάνει εντύπωση. Τον άκουγα σήμερα στους παραγωγικούς φορείς που λέει είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε. Αφού το πρόγραμμα είναι έτοιμο να το παρουσιάσετε. Τι να ακούσετε.
25: Εμείς συνηθίζουμε να ακούμε τον κόσμο. Δεν τα ξέρουμε όλα από πριν. Όπως εσείς μάλλον, κυρία Δούκου.
1: Εγώ συμφωνώ
25: και αυτή είναι
1: αυτό
25: η αποτυχία της πολιτικής σας. Αυτή είναι η
1: αναδονία
25: σας.
1: Ακριβώς εμείς
25: αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει η κοινωνία επιτέλους να είναι στο
1: προσκήνιο. Προσωπικά, αν ήμουν κύριος Τσίπρας, δεν θα πήγαινα στη ΔΕΘ. Γιατί για να αποτινάξει από πάνω του την ταμπέλα της ΔΕΘ του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω,
25: εσείς
1: μπορεί να έχει άγνοια κινδύνου.
25: Πώς θα αποτινάξετε την τοξικότητα, τη διαφθορά
0: και την αλαζονία
25: αυτή της
0: Δημοκρατίας? Κύριε Μπαλατσούκα, σας παρακαλώ πολύ. Έχουμε δώσει το λόγο στην κυρία Δούκου και αμέσως τώρα θα τον δώσουμε.
26: Να δούμε εμείς.
1: Θέλω να είμαι δίκαιη να περιμένουμε να ακούσουμε αυτά που θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας. Μέχρι τώρα όμως, με αυτά που έχουμε ακούσει, τους πατριωτικούς φόρους, τα δωρεάν αριστερά και δεξιά, Πήραμε δείγματα γραφής αναξιοπιστίας. Έχουμε και το προηγούμενο από τη διακυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα.
25: Δούκου, οπότε αναξιοπιστία μπορούμε να δούμε μόνο στο πρόγραμμα της κυβέρνησης. Και όχι σε αυτά που θα ακούσουμε, αλλά σε αυτά που έχουμε ήδη δει. Αυτή είναι η διαφορά.
26: Κυρία Σδούκου, με αυτά που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, πιστεύετε ότι θα επαναφέρετε στη Νέα Δημοκρατία τα ποσοστά αυτά που χάθηκαν σε ευρωεκλογές? Δηλαδή, είχατε στις εθνικές εκλογές 40 και κάτι, 41 περίπου η Νέα Δημοκρατία. Πήγαμε σε ευρωεκλογές γύρω στο 28 και κάτι. Αν θεωρείτε ότι τα μέτρα αυτά για τους συνταξιούχους που με ακούσει, για τους μικρομεσαίους, μπορούν να βοηθήσουν τη Νέα Δημοκρατία να επαναφέρει τα ποσοστά της σε τέτοιου αριθμού?
1: Που βέβαια όταν συγκρίνουμε εθνικές εκλογές με ευρωεκλογές, δεν είναι απόλυτα.
0: Ναι. Μπορούμε να τις συγκρίνουμε, αν θέλετε, με δημοσκοπήσεις που επίσης σας φέρνουν γύρω στο 28%.
1: Κοιτάξτε, αυτή η κυβέρνηση βρίσκεται στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης. Είναι λογικό να υφίσταται την φθορά και να υφίσταται επίσης και μια δυσαρέσκεια του κόσμου σε πράγματα τα οποία μπορεί να αναμένει πιο αποτελεσματικές πολιτικές. Θεωρώ ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν σε αυτή την κυβέρνηση ότι έχει υλοποιήσει πολιτικές σε πάρα πολλούς τομείς που έχουν ένα απτό αποτέλεσμα. Ότι βήμα-βήμα η εικόνα της χώρας μας από τότε που την παραλάβαμε. Έχει σημασία να ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε ως κυβέρνηση και τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Και στο ενδιάμεσο είχαμε να αντιμετωπίσουμε και όλες αυτές
0: τις εξωγενείς. Το 2023.
2: Και είχατε και ένα ταμείο ανάκαμψης, από το οποίο απεντάχθηκαν αρκετά έργα και κατά την αντιπολίτευση, και σε κάποια έργα μπήκε χ, δεν έγιναν ποτέ.
1: Για να απαντήσω, θα σας πω σε αυτό, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, η ΔΕΘ, κύριε Λευτερόγλου, μπορεί να είναι ένα ορόσημο εξαγγελιών, αλλά η δουλειά εδώ είναι συνεχής και η κοινωνία μας κρίνει συνολικά από το κυβερνητικό μας έργο. Και εμείς θέλουμε, όταν φτάσουμε στις εκλογές του 2027, να πούμε στους Έλληνες πολίτες ότι το 2023 υποσχεθήκαμε αυτά τα 10 πράγματα. Τα υλοποιήσαμε αυτά τα 10 που υποσχεθήκαμε. Μειώσαμε τους φορολογικούς συντελεστές. Αυξήσαμε στο μέτρο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας τους μισθούς εκεί που μπορούσαμε. Προφανώς και θέλουμε κάθε χρόνο ακόμη περισσότερο. Αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Διορθώνουμε τα λάθη μας. Υποθέσεις οι οποίες έχουν στεναχωρέσει την ελληνική κοινωνία και την έχουν πληγώσει. Αναφέρομαι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την διορθώσαμε, τη διορθώνουμε. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους Έλληνες.
0: Μάλιστα.
1: Με απόλυτη ειλικρίνεια. Λέμε λοιπόν ότι στους τομείς της χώρας μας, στην οικονομία, στην υγεία, στην παιδεία, στην άμυνα, στην εξωτερική πολιτική, υλοποιήσαμε μία πολιτική για να αλλάξουμε το αποτύπωμα της χώρας.
0: Σαφής,
1: και θέλουμε να πούμε επίσης και ποια είναι αυτά που θέλουμε να κάνουμε μέχρι το 2030.
0: Πρέπει να πάμε και στον κύριο Τσοκαλά, ο οποίος υπομονετικά ακούει. Τα τελευταία λεπτά ανήκουν σε εκείνον και στο ΠΑΣΟΚ. Κύριε Τσουκαλά, σας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, θα σας προβληματίσουν οι δημοσκοπήσεις που θα έρθουν, σχολιάσετε και τα υπόλοιπα που
3: θα έρθουν. Αλλά να μιλήσουμε και εμείς γιατί δεν ρωτηθήκαμε. Είμαστε οι μόνοι που δεν έχουμε ρωτηθεί στο τραπέζι ποιο είναι το σχέδιό μας για την επόμενη μέρα.
0: Θα το πείτε, κύριε Τσουκαλά. Θα σα μιλάω για να ρωτήσω. Θα χρονολογική σειρά. Πρώτα για την 3η του Σεπτέμβρη, μετά για την.
2: Επειδή έχετε πρόγραμμα, δεν χρειάζεται να μας κρύβετε κάτι.
3: Εδώ πρέπει να δούμε πώς η χώρα μπορεί να παράγει περισσότερο και να μοιράζει δικαιότερα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι αυτό που λέει το Πασόκ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτό λέτε εδώ και δύο μήνες.
26: Όχι.
3: Αλλά είναι κύριε.
1: Κάντε διαγωνισμό, ποιος το λέει περισσότερο.
3: Δεν σας διακόπτω εγώ, αν θέλετε να λέτε ό,τι θέλετε.
25: Εσείς αν θέλετε να διακοθείτε μόνοι σας, εμείς έναν αντίπολο, έχουμε τη Νέα Δημοκρατία.
3: Εντάξει. Μόλις τώρα φάνηκε με την επίθεση που μου κάνατε και με την παρέμβαση που κάνατε.
25: Απλά αναγνώρισα ότι επαναλαμβάνετε αυτά που είπα πριν από λίγο προηγουμένως.
3: Είναι λυπηρό, λευκή πετσέτα στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αφήστε με να ολοκληρώσω, εγώ δεν σας είπα. Λοιπόν, προσέξτε. Έχουμε λοιπόν το βασικό ζήτημα, το κοινωνικό ζήτημα. Κανείς δεν λέει, και αλίμονο, αν συγκρίναμε την Ελλάδα του 26 με 90 δισεκατομμύρια ταμείο ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό νόμο, με την Ελλάδα των μνημονίων, την Ελλάδα του 19, την Ελλάδα η οποία έβγαινε από μια δημοσιονομική κρίση, με αχρίαστα μνημόνια, με τα λάθη που γίνανε, είναι δυνατόν τόσο χαμηλή είναι η προσδοκία μας? Τι κάνει λοιπόν η κυβέρνηση? Χρησιμοποιεί το φάντασμα της κυβέρνησης εκείνης που το 19 έφυγε και το φάντασμα και το σκιάχτρο μιας πολιτικής επιλογής η οποία δεν βγήκε και διαψεύστηκε, για να τρομάζει τον κόσμο και να σας πληρώνει ακροατήρια. Αυτό που λέμε ότι πάει στην ουσία να σερβίρει έναν κατεψυγμένο διπολισμό. Εγώ θέλω να πω το εξής. Εξυπηρετούν όμως την ίδια πολιτική. Θυμάστε τα θηριώδη πλεονάσματα από φόρους που η Νέα Δημοκρατία σήμερα αφαιρεί από την ανάπτυξη. Πού τα είδε και τα έκανε? Copy-paste στην πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Τους πληστηριασμούς τους μαζικούς, την παράδοση στα φαξ, πού την είδε και την αντέγραψε? Copy-paste από την κυβερνητική πολιτική 15-19. Βλέπουμε τη σύμπτωση που έχουν στην εξωτερική πολιτική. Και οι δύο. Ενδοτισμός, υποχωρητικότητα, τα ήρεμα νερά, σαν στρατηγική που δεν βγήκε.
0: Πού βρίσκεται ο ενδοτισμός?
3: Εντάξει, δηλαδή βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία φοβάται και τον ίσιο της.
1: Και
3: η χώρα, και η χώρα αυτή τη στιγμή.
26: Βλέπουμε που υπεγράφουμε.
1: Ειδικά το λέτε και σήμερα που υπογράφουμε άλλη μια εγκληματική συμφωνία.
3: Μας εμπόδισαν να φωτίσουμε το καλό του κάστρου. Και δεν κάνατε κάτι.
1: Αυτό είναι ο φόβος.
3: Όταν έρχονται. Λέμε κάτι απλό.
1: Θα διαψευστείτε και στο καλώδιο, μην το πολύ λέτε.
3: Ευρωπαϊκές κυρώσεις.
1: Δεν θα σας βγει.
3: Ζητήστε τις. Εμείς λέμε, ζητήστε τις. Ζητήστε τις. Μην ακολουθείτε την πολιτική και σε αυτό που ακολούθησε η προηγούμενη κυβέρνηση.
2: Θα ήθελα να
3: επειδή ιδιωτικά πανεπιστήμια, απόλυτη συμφωνία.
2: Επειδή παρουσιάσατε την πρόταση για τα κόκκινα δάνεια, το ιδιωτικό χρέος.
3: Κύριε Τσουκαλά,
2: να σας ρωτήσω, σας παρακαλώ πολύ, σε τίτλους, αν μπορείτε να μου πείτε. Θα καταθέσετε και πότε πρόταση νόμου?
3: Το επόμενο διάστημα είναι έτοιμο.
2: Όταν λέτε το επόμενο διάστημα.
3: Είχαμε καταθέσει τροπολογίες που η κυβέρνηση είχε απορρίψει πάρα πολλές φορές. Στην ουσία τα πιο πολλά από αυτά τα οποία ο Νίκος Ανδρουλάκης προχθές παρουσίασε έχουν φτάσει ήδη κατά μόνα στη Βουλή. Τώρα θα φτάσουν όχι τροπολογία,
2: λοιπόν,
3: αλλά σαν σχέδιο νόμου.
2: Πριν μεταδίδεται.
3: Τι είναι η επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869 και αγροτικής γης. Είναι το δικαίωμα προαίρεσης στον δανειολήπτη όταν ένα δάνειο πουλείται, αλλά και αν έχει ήδη πουληθεί με βάση τη μέση τιμή του χαρτοφυλακίου, ο περιορισμός της ευθύνης των εγκύτων. Τι λέμε λοιπόν εμείς? Εδώ έχουμε ένα καθαρό δίπολο. Εμείς έχουμε ένα καθαρό αντίπαλο. Νέα Δημοκρατία και η εταίρη της, γιατί φαίνεται εδώ ο κ. Σαμαράς, το λέει καθαρά, εγώ θα είμαι ο εταίρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν
3: η Νέα Δημοκρατία και η εταίρη.
0: Δεν είπα αυτό, δεν είναι η ώρα τώρα, πρέπει να κλείσουμε.
3: Εγώ αυτό άκουσα. Λέει ότι θέλουμε να είμαστε εταίρος και ότι είμαστε μέσα στην παράταξη. Εννοεί τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι στην δική μα πάνταξη. Εμεί λέμε κάτι πολύ απλό.
0: Κύριε Τσουκαλά, πρέπει
3: υπάρχει
0: να
3: ένα καθαρό δίπολο αυτή τη στιγμή. Ή με τι ανισότητε και με την παραγωγική υστέρηση και τι χαμένε ευκαιρίε.
26: Ευχαριστούμε την κυρία Σντούκου.
3: Μια πολιτική
1: θα
26: τα ξαναπούμε.
3: Ποιο θα είναι πρώτο?
0: Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί στι 8 το βράδυ.
3: Θα και αξιολογήσουμε
1: την επόμενη κίνηση. Γεια σα.

0: αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές, με τον Γιώργο Πιέρο και τους Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη.
1: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: The camera is a liar.
7: Protesting.
6: It shows everything. It shows nothing.
8: I'm a broken man.
6: It reveals only what we want.
9: Hallelujah! If you were editing this show, how would you tell this story?
10: Oh, this is nice.
11: This is a way to travel.
0: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
6: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
0: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
12: I just met the owner of the new Vic.
13: You did not say that he was cute.
12: Didn't notice. I'm spying on my friend.
14: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
12: I imagine I'll be seeing even more of you now.
14: Sorry about that.
12: I'm so glad you guys could come with us.
13: Do you like him?
12: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
14: I asked Jonah to write the messages for me.
13: So Lena and Jonah did all the talking for us?
5: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
15: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
16: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
15: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
16: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.

0: ασπίδα του Αχιλέα. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση λοιπόν σε όσους εκτός συνόρων αναπαράγουν ανιστόρητες και εκτός οποιασδήποτε λογικής διεθνούς δικαίου διατυπώσεις, αλλά και εντός συνόρων που χωρίς να το καταλαβαίνουν κάποιες φορές κάνουν κακό στα εθνικά συμφέροντα.
1: Δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής. Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης.
2: Λέτε ο Μητσοτάκης θα απαντήσω. Λέτε ο Μητσοτάκης αυτά που λέει τα κάνει. Θα με αφήσετε να απαντήσω.
3: Τη δωροδοκία όμως.
2: Είστε 8 χρόνια κυβέρνηση.
3: Θέλετε να μου απαντήσετε.
2: Έχουν απαντηθεί όλα.
3: Όχι,
2: και όσο
3: πούντο.
2: Και να ρίχνετε λάσπη.
3: Πούντο, δεν έχω απάντηση.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές. Πρεμιέρα, ακόμα μια χρονιά μαζί σας για να βλέπουμε μαζί όλη την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα πίσω από τις γραμμές με αναλυτικό, αποκλειστικό, αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, τους καλεσμένους της πρώτης γραμμής και βέβαια τις πολιτικές αντιπαραθέσεις που καθιερώσαμε μαζί με όλη την ανάλυση και τις πληροφορίες που παίρνετε μόνο από εδώ κάθε βράδυ στο Action 24. Και πάμε να δούμε τι είπαν οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων σήμερα πίσω από τις γραμμές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αντιλαμβάνεται πως τα ήρεμα νερά έχουν αρχίσει να ταράζονται από την Τουρκία και τον Ταγκίπ Ερντογάν, που ανησυχεί από την ασπίδα του Αχιλέα και από το τρίγωνο της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ. Θα δούμε τις απαντήσεις της ελληνικής πλευράς. Τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής μπαίνουν ψηλά στην ατζέντα, καθώς η Τουρκία φαίνεται πως αλλάζει τη στρατηγική της απέναντι στην Ελλάδα. Τώρα, την ίδια ώρα, έχουμε τη μάχη της κυβέρνησης απέναντι στην ακρίβεια, που αποτελεί πονοκέφαλο και απόδειξη είναι πως κάθε φορά δοκιμάζεται ένα νέο πακέτο μέτρων. Και εμείς εδώ δεν είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να πούμε άμεσα ότι αυτά τα μέτρα θα πάνε καλά. Θέλουμε όλοι να πάνε καλά. Όμως είναι ένα μεγάλο ερώτημα και θα το ρωτήσουμε και αυτό στους καλεσμένους μας, γιατί αυτό το πακέτο μέτρων να πάει καλά και να λύσει προβλήματα που δεν έλυσαν τα προηγούμενα. Είναι ένα εύλογο ερώτημα, είναι άλλωστε το πρώτο πρόβλημα των πολιτών η ακρίβεια. Παραμένει σε όλες τις δημοσκοπήσεις άλλωστε. Και τέλος, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει. Το είδαμε στην πολιτική αντιπαράθεση της Σοφίας Βούλτευση με τον Θεοδωράκη της Ελλάς εδώ στο Action 24 επίσης, σε μια χρονιά προεκλογική, σε μια χρονιά έντονων μετοπικών συγκρούσεων και σε μια χρονιά που μπαίνει και ένα νεοδημοκρατικό μέτρο. Και αυτό εδώ το έβαλε στο τραπέζι του Action 24 η Σοφία Βούλτευση. Γιατί έχουμε και την αντιπαράθεση με τον Αντώνη Σαμαρά. Και πάμε λοιπόν σε πλήρη σύνθεση με το δεξί για τη νέα χρονιά να σας πούμε όλοι μαζί. Πάμε να το ξεκινήσουμε,
3: καλησπέρα,
4: να μπούμε στη σεζόν. Καλησπέρα Ελένη και Δημήτρη. Καλή μας σεζόν, με υγεία, για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν από την αρχή του Action 24.
3: Ελπίζουμε να περάσατε όλοι καλά, να
4: στο καθιερωμένο μας ραντεβού, όπως λέει και το intro μας, η εκπομπή που έγινε συνήθεια. Και είμαστε εδώ από την πρώτη μέρα και συνεχίζουμε.
5: Και το είδαμε αυτό και στις καλοκαιρινές διακοπές, με τους ανθρώπους που μίλησαν, που μας είπαν ότι μας βλέπουν, ότι είμαστε συνήθειά τους. Εντάξει, ρε παιδί μου, είπαμε. Κοίταξε, οι κανονικοί άνθρωποι, όταν μιλάς μαζί τους, λένε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
4: Ναι, εντάξει.
5: Οι μη κανονικοί λένε καλό χειμώνα από 31.
3: Όχι, δεν λένε καλό χειμώνα. Καλωράς το χειμώνα στην ησυχία.
5: Άλλωστε. Αυτή την ανθοδέσμη τώρα κανονικά εγώ ζηλεύω, γιατί θα έπρεπε να τη στείλω εγώ στην Ελένη. Την έχει στείλει ο Γιάννης Σαραντάκος.
3: Γιάννης Σαραντάκος, διευθυντής του σταθμού. Ναι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με πολύ ωραίες ευχές για καλή επιτυχία, για καλή αρχή.
5: Κατά κόκκινα τριαντάφυλλα.
3: Τις χρειαζόμαστε τις ευχές να μας στείλουν όλοι.
4: Σε σένα τα έστειλε όμως, όχι σε μένα και τον Τάκη.
3: Φυσικά σε μένα.
4: Βέβαια.
3: Πάει να με καλοπιάσει λίγο, νομίζω.
5: Όχι,
4: κερδίζεις ως γυναίκα. Είσαι τελικά το ισχυρό φίλο της
5: εκπομπής. Για να είμαστε αντικειμενικοί, έχει στείλει σε όλες τις κυρίες του σταθμού μια ανθοδέσμη.
3: Εμείς τον ευχαριστούμε δημόσια. Δεν ξέρω τι έκαναν οι άλλες κυρίες.
5: Πρέπει να πούμε με γεια στα καινούργια μαλλιά της Ελένης, έτσι.
3: Ναι. Είναι μοβ.
5: Μοβ μπλε.
4: Είναι μπορεί να είναι ένα μοβ, πολιτικό μήνυμα.
5: Μέχρι το Μάιο θα γίνει όλη μπλε.
3: Όχι, είναι μοβ. Μπλε δεν είναι λοιπόν, για τίποτα.
5: Μοβ και μπλε είναι κοντά.
3: Δεν ξέρω αυτό, δεν το λένε αχρωματοψία, κάτι Ελένη. Άλλο το λένε.
5: Λοιπόν, και μπλε
4: πάμε
5: κοντά,
4: να μπούμε στην ατζέντα μας τώρα.
3: Είναι
4: έχουμε πολλά θέματα να δούμε. Είναι η χρονιά η προεκλογική, είναι η χρονιά των μετοπικών συγκρούσεων και σίγουρα είναι η εποχή, όχι χρονιά, η εποχή της ΔΕΘ. Δεν είναι τυχαία όμως αυτή η ΔΕΘ, γιατί όλοι τώρα θα παίξουν τα ρέστα τους για να δουν τις δημοσκοπήσεις και έχουν την ελπίδα να ανεβάσουν τα ποσοστά τους. Η Νέα Δημοκρατία να πάρει, να τσιμπήσει από τα μέτρα που θα κατεβάσει στο τραπέζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και Τσίπρας Ανδρουλάκης να δώσουν τη μάχη για την κέντρο αριστερά και τον πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και τα άλλα κόμματα. Θα τα δούμε. Δεν είναι ακόμα η ώρα των δημοσκοπήσεων και από αυτές τα έχουμε στην ώρα τους. Όμως, όπως είπε και πριν, εδώ στο Action 24 ο Ζαχαρίας Ζούπης. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τη σκητάλη την παίρνει κατευθείαν ο Δημήτρης Τάκης. Να ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση την προετοιμασία της για τη ΔΕΘ. τι θα έχει στο καλάθι του ο Μητσοτάκης, αν θα έχει ισχυρά χαρτιά. Θα έχουμε και τον γραμματέα της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εδώ σε λίγο, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, και ένα teaser σημαντικό από εμένα σε εσάς, τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριές μας, ότι από φέτος, κάθε βράδυ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή που έχετε πάντα αποκλειστικό ρεπορτάζ πίσω από τις γραμμές και το λέτε και το μοιράζετε με τους φίλους και τις φίλες σας, και όταν συναντιόμαστε μας το λέτε κιόλας, ότι σας αρέσουν αυτές οι παρασκηνιακές πληροφορίες που σας δίνουμε, κάθε βράδυ στο τελευταίο μισάωρο θα έχετε καυτά παραπολιτικά, τι είπε ο ένας για τον άλλον, ποιος τσακώθηκε με ποιον, ποιος θα πάει από το ένα κόμμα στο άλλο, κάθε βράδυ 11.30 ώρα. Είναι νέα στήλη αυτή, εμπλουτισμένη και οπτικοποιημένη με κάρτες, όλα τα στοιχεία θα σας τα μεταφέρουμε όλα. Και θα ξέρετε όλη την πολιτική πιάτσα και αυτά που οι πολιτικοί δεν θέλουν να γνωρίζετε. Κάθε βράδυ 11.30 εμείς σας τα δίνουμε και αυτά πίσω από τις γραμμές. Λοιπόν, Δημήτρη, ο λόγος σε σένα.
5: Ωραία είσοδο αυτή και ωραία, ωραίο συμβουλή.
4: Έχει παροχές η εκπομπή.
3: Και δεν ξέρω
4: αν έχει ο Πρωθυπουργός τόσες. Η εκπομπή έχει όμως. Και ξεκινάμε
3: έχει,
4: με παροχές.
3: Ο Πρωθυπουργός τα ίδια θα μας πει και φέτος. Αυτά που είχε πει πέρσι.
5: Να πούμε ότι ίσως να είναι αρκετοί εκείνοι που έχασαν το στοίχημα ότι θα είχαμε πρόορες εκλογές το φθινόπωρο. Οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους. Άρα το κομμάτι πρόορες εκλογές φεύγει από τη συζήτηση.
3: Εγώ και το πίστευα.
5: Εσύ το πίστευες. Ευτυχώς που δεν βάλαμε στοίχημα θα το έχανες. Λοιπόν, και τώρα πάμε στην γαλάζια απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα που ξεκίνησε από σήμερα. Εν όψη ΔΕΘ. Μία απόβαση που σχεδίασε πολύ προσεκτικά ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης.
4: Και κεντρικός μας καλεσμένος, σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ.
5: Ακριβώς. Έχει σημειολογία αυτή η απόβαση, καθώς ο Υπουργός με τον νομό κουμπώνουν, είτε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νομός, είτε στις εξαγγελίες που θα κάνει ο Υπουργός στις συζητήσεις που θα έχει και με πολίτες και με στελέχη από την κοινωνία, από την οικονομία του κάθε νομού και της κάθε περιοχής. Γιατί σχεδιάστηκε αυτή η απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα? Πολύ απλά γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν τα πάει καλά δημοσκοπικά στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί τα κόμματα στα δεξιά της έχουν απήχηση και γιατί υπάρχουν αρκετοί δυσαρεστημένοι συντηρητικοί και γαλάζιοι ψηφοφόροι που είτε έχουν φύγει είτε έχουν μείνει στον καναπέ και περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Άρα έχει μια πολιτική λογική αυτή η απόβαση, αρκεί να σας πω ότι στην ημαθία τις επόμενες μέρες θα βρεθούν από κοινού και ο Νίκος Δένδιας και ο Άδωνης Γεωργιάδης, οπότε καταλαβαίνετε πως όλο το βαρύ πυροβολικό του κόμματος θα βρεθεί στη Βόρεια Ελλάδα αυτή την εβδομάδα, από τον κύριο Δένδια, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Παπασταύρου, γενικά σχεδόν όλοι οι υπουργοί
4: γιατί έχουμε και άλλα ρεπορτάζ.
5: Θα πάνε εκεί. Και
3: έχει σημασία για το 15% του εκλογικού αποτελέσματος.
5: Το 30% του εκλογικού σώματος είναι στη Βόρεια Ελλάδα.
3: Είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ ήξερα το 15%.
5: Το 30%. Τώρα, πάμε να
3: ακόμα
5: δούμε τις ετοιμασίες για το καλάθι της ΔΕΘ. Περιμένουν πολλά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από αυτή την τελευταία προεκλογική.
4: Και αν έχουμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε σχέση με αυτό, να το δούμε.
5: Να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και να γυρίσουμε να πούμε πράγματα. Δεν τον έχουμε ακόμα, δεν πειράζει. Συνέχιση. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι το καλάθι, όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη, θα ακουμπά όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες, θα ακουμπά και συνταξιούχους, θα ακουμπά και ελεύθερους επαγγελματίες, θα ακουμπά και μισθωτούς, θα ακουμπά πολλούς. Και ευελπιστούν ότι αυτή η ΔΕΘ θα δώσει κάτι στους περισσότερους. Και αυτό το κάτι δεν θα δοθεί απλά.
4: Πες μας και ένα κάτι, ντε.
5: Παιδί μου, ας πούμε.
4: Πες μας, ας πούμε, οι συνταξιούχοι θα δουν αυξημένο το επίδομά τους στο Νοέμβριο.
5: Για τους ελεύθερους
4: θα δούμε μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές.
5: Θα έχουμε μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές, ένα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα έχουμε μείωση ή κατάργηση των τεκμηρίων. Το είπε.
4: Το τεκμαρτό.
5: Το τεκμαρτό, ακριβώς.
4: Μείωση, φαντάζομαι.
5: Μείωση και κατάργηση, αλλά εν πάση περιπτώσει σημαντική μείωση που έχει να κάνει με την τεχνολογία και τα νέα δεδομένα. Θα έχουμε αύξηση του επιδόματος που παίρνουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι τον Νοέμβριο, που μπορεί αυτή η αύξηση να φτάσει ακόμη και τα 100 ευρώ. Θα έχουμε αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο. Αυτή η αύξηση, αν τα πράγματα πάνε καλά, μπορεί να ξεπεράσει το στόχο των 950 ευρώ και να φτάσει τα 1.000 ευρώ, να δούμε το 1.000 μπροστά.
3: Ναι.
5: Και όπως είπε ο Πρωθυπουργός, την αύξηση θα τη δουν οι συνταξιούχοι πριν τις επόμενες εκλογές. Συγγνώμη, του κατώτατου μισθού θα τη δουν όσοι τον παίρνουν πριν τις επόμενες εκλογές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τον Απρίλιο.
3: Ωραία. Επειδή όμως ακούγαμε και μέσα στο καλοκαίρι ολόκληρη ιστορία για τις χείρες που θα έπαιρναν κανονικά.
5: Την πήραν.
3: Δεν την πήρανε.
5: Δεν την πήρανε.
3: 8.000 μόνο πήρανε, οι περισσότερες δεν πήραν τίποτα. Ή πήρανε από 50 ευρώ, ενώ εγώ έχω παράδειγμα. Ναι. Φιλικό μου πρόσωπο είχε, της είχε κοπεί 350 ευρώ και πήρε τα 50. Αν λοιπόν, επειδή μας έχουν...
4: Θα τα δούμε και τα
3: κάθε φορά μας λένε θα δώσουν και θα δώσουν. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν αυτό το πράγμα, αν όλα αυτά που λένε, γιατί κάθε φορά κάνουν εξαγγελίες και μετά υπάρχουν αστερίσκοι.
4: Πάμε να προχωρήσουμε. Πάμε να προχωρήσουμε.
3: Που βγαίνουν οι μισοί, τα δύο τρίτα βγαίνουν απ' έξω.
4: Πάμε να προχωρήσουμε. Πάμε να προχωρήσουμε. Και να δούμε τι γίνεται και στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάδα. Λοιπόν, στο ΠΑΣΟΚ είπε ο Δημήτρης και σωστά ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με την καθοδήγηση του γραμματέα που θα έχουμε και σε λίγο, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, κάνουν απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα. Του ΠΑΣΟΚ έχουν κάνει ήδη, όχι στη Βόρεια Ελλάδα, τέρμα πάντα από τον χάρτη στην Κρήτη. Εκεί βρίσκονται από σήμερα, πρεμιέρα και της εκπομπής μας, 31 Αυγούστου μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου, όλα τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ο Παύλος Γερουλάνος θα πάει, που ήταν πριν από λίγη ώρα εδώ στην εκπομπή. Επόμενη κίνηση και θα κάνουν περιοδίες από το πρωί μέχρι το βράδυ σε όλους τους νομούς της Κρήτης μέχρι την 3η του Σεπτέμβρη. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Γιατί το κάνει αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης? Το κάνει γιατί θέλει να πατήσει τον γκάζι με έναν εκλογικό και δημοσκοπικό ορίζοντα, ώστε τα Χριστούγεννα το ΠΑΣΟΚ να έχει επιστρέψει μέχρι τα Χριστούγεννα στη δεύτερη θέση.
5: Μάλιστα.
4: Έχει επίσης τη λογική, του λέγανε οι βουλευτές της Αττικής, μην κάνεις πολιτικά γεγονότα στην Κρήτη. Κάντα εδώ στην Αττική που το ΠΑΣΟΚ καταγράφει χαμηλές πτήσεις. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέλεξε συνειδητά να οχυρώσει τα κάστρα που ήδη έχει. Είπε ότι εν όψει του ανταγωνισμού, εγώ θα ενισχύσω ακόμα περισσότερο την Κρήτη, να μην χάσουμε κανένα πράσινο κάστρο. Ό,τι έχει βαφτίσει στο χάρτη πράσινο να γίνει και ακόμα πιο έντονο εν όψει ανταγωνισμού Μητσοτάκη και Τσίπρα. Και έτσι όλοι είναι στην Κρήτη μέχρι την 3η του Σεπτέμβρη.
5: Δηλαδή, 3 του Σεπτέμβρη, αν ψάξει να βρει Πασόκο στην Αθήνα, δεν υπάρχει.
4: Όχι,
5: είναι όλοι στην Κρήτη.
4: Και δεν θα είναι από σήμερα, λέω. Ωραία. Και λέω και κάτι ακόμα. Θα δούμε στοιχεία που θα θυμίζουν Ανδρέα Παπανδρέου. Με κομβόι αυτοκινήτων που ξεκίνησαν ήδη από σήμερα και σημαίες να γυρνούν όλη την Κρήτη, πέρα από τα κλιμάκια, συναυλίες κτλ. Στο τέλος της εκπομπής θα σας δείξουμε και κομβόι με αυτοκίνητα, σημαίες Πασό κτλ. Και θα σας πούμε και για μια υποψηφιότητα που δεν θα θυμίζει απλώς Ανδρέα Παπανδρέου, θα είναι Παπανδρέου Παπανδρέου. Θα σας τα πούμε αναλυτικότερα πίσω από τις γραμμές και αυτά στο τέλος της εκπομπής. Στο μέρος που επαναλαμβάνω, θα σας λέμε πολλά παραπολιτικά. Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά την Κρήτη και την 3η Σεπτέμβρη, που είναι το σημείο ορόσημο για να πατήσει τον γκάζι και να προσπεράσει τον Αλέξη Τσίπρα. Παρένθεση, για το ΠΑΣΟΚ ο πόλεμος με την Ελλάδα είναι επίσημος. Θεωρούν ότι η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να εμφανιστεί δύο φορές πριν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ είναι αφορμή πολέμου. Όπως είπε χαρακτηριστικά και ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος πριν από λίγη ώρα ήταν εδώ, στο Άξιον 24 και στην εκπομπή επόμενη κίνηση. Είναι επιλογή που δείχνει κατά το ΠΑΣΟΚ ότι ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάδα έχουν επιλέξει να κάνουν μονομέτωπο όχι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Και έτσι λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα και με αυτή την ανάγνωση, πάνε για μια μετοπική σύγκρουση με την Ελλάδα. Μετά την Κρήτη, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί θα πάει με το πρόγραμμά του και μπορούμε να σας δείξουμε μερικά σημεία βασικά από αυτά τα οποία θα εξαγγείλει από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πάμε παρακαλώ στην κάρτα. Έμφαση στους συνταξιούχους από τον Νίκο Ανδρουλάκη, με επαναφορά και έμφαση στην πρόταση για την επιστροφή της 13ης σύνταξης για τους συνταξιούχους και παράλληλα την επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλά συνταξιούχους. Όπως λένε από τον ΠΑΣΟΚ, η πρόταση αυτή θα είναι άκρως κοστολογημένη και θα πιεστεί η κυβέρνηση να την εφαρμόσει άμεσα για την επιστροφή της 13ης σύνταξης στους συνταξιούχους και ιδιαίτερα την επαναφορά του ΕΚΑΣ, τον περίφημο δηλαδή νόμο Κατρούγκαλου, που το συμπεριλαμβάνει στο κόψιμο. Τώρα, είδαμε μέσα στο καλοκαίρι ότι δεν υπήρχε αραστόνια. Αντιθέτως, έγινε μια μεγάλη εκδήλωση πριν την 3η Σεπτέμβρη για το ιδιωτικό χρέος. Στην Χαριλάου Τρικούπη υπολογίζουν ότι 3 εκατομμύρια πολίτες χρωστούν στις τράπεζες και δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, με πολλούς από αυτούς να κινδυνεύουν να χάσουν και την πρώτη κατοικία τους. Θα δώσει έμφαση στο ιδιωτικό χρέος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και έχουμε κι άλλη πρόταση που μπορούμε παρακαλώ να την δούμε. Την τετραήμερη εργασία. Αυτή αφορά τους νέους εργαζόμενους, που είναι και ένα κοινό στο οποίο το ΠΑΣΟΚ δεν πάει ιδιαίτερα καλά τα τελευταία χρόνια. Έχουν βελτιωθεί τα ποσοστά του, αλλά θέλει να δώσει έμφαση στους νέους.
5: Και πάμε πρόταση να δούμε και μια... που είχε υποθεί και πριν
4: ακριβώς
5: την τετραήμερη.
4: Ναι, λέω ότι αυτά θα τα βάλει στο τραπέζι με έμφαση. Και μια ακόμα κάρτα από τα μέτρα που θα βάλει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο κόστος της ενέργειας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα δεσμευτεί από τη Θεσσαλονίκη για μείωση στα τιμολόγια του ρεύματος κατά 20% του 27, με κοστολόγηση και 30% σε βάθος χρόνου. Είναι ένα μέρος των προτάσεων που θα δούμε να εξαγγέλει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την ΔΕΘ.
5: Διαβάζω ότι πιθανόν για 13η σύνταξη και 14ο μισθό να μιλήσει και ο κύριος Τσίπρας. Αν το κάνει αυτό, ο κύριος Ανδρουλάκης θα πει ότι του έκλεψε την ιδέα.
4: Ναι, ναι, ήδη το λένε αυτό.
5: Άρα θα έχουμε τις πρώτες
4: μιας και είπα ότι για το Πασόκ έχει ανοίξει αυτός ο πόλεμος, θα μας πει η Ελένη το κλίμα στην Ελλάς. Mm-hmm. Να δούμε μια ενδεικτική δήλωση εδώ στο Άξιον 24 της Βάσιας Αναστασίου, διότι δεν είχαμε μόνο την αντιπαράθεση Θεοδωράκη Βούλτεψη Ελλάς Νέας Δημοκρατίας που είδαμε στην αρχή. Είχαμε και Πασόκ Ελλάς, ενδεικτική για το κλίμα μεταξύ των δύο κομμάτων.
6: Εγώ θα τον πω Τσαμπαμαγκίτη, γιατί εδώ δεν έσπασε αυγά όταν ήταν πρωθυπουργός και το παίζει ότι σπάει αυγά να παρακάμψει μια διαδικασία να μιλήσει πρώτο στη ΔΕΘ.
4: Έλα, Ελένη. Λοιπόν, είδαμε την κυρία Αναστασίου ότι για τον Τσίπρα ταιριάζει. Μισό λεπτό, λέει το τραγούδι γεννήθηκε για την καταστροφή.
3: Εγώ θα έλεγα ότι είναι εκτός θέματος.
4: Παιδί μου, είναι σε πόλεμο το Πασόκ με την Ελλάδα τώρα, αλλά στην Ελλάδα πες μου.
3: Και ήταν αυτά τα επιχειρήματα.
4: Γεννήθηκε για την καταστροφή, ωραίο τραγούδι.
3: Σε παρακαλώ.
5: Καλά, αυτό το χόρευε ο Ανδρέας το τραγούδι.
3: Σε παρακαλώ.
5: Γεννήθηκε για την καταστροφή.
3: Λοιπόν, καταρχήν. Την Τετάρτη ο κύριος Τσίπρας θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη το βράδυ. Γύρω στις 8, εκεί δηλαδή που θα είναι και τα περισσότερα δελτία.
4: Πριν το Μητσοτάκη, πριν τον Ανδρουλάκη,
3: πριν το Μητσοτάκη, πριν τον Ανδρουλάκη θα πάει. Προφανώς ο κύριος Τσίπρας έκανε αυτή την κίνηση θέλοντας στην πραγματικότητα ο κύριος Μητσοτάκης να απευθυνθεί στην πραγματικότητα σε αυτόν. Να κρίνει δηλαδή τις προτάσεις της Ελλάς.
4: Και να σχολιάσει λοιπόν, και ο Ανδρουλάκης τις προτάσεις της Ελλάς.
3: Έτσι λοιπόν, ναι, αλλά εντάξει. Στην πραγματικότητα θα παίξει ένα δίδυμο ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στην κυβέρνηση, όπου ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να σχολιάσει τις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Τώρα, σήμερα βρέθηκε λοιπόν, επειδή την Τετάρτη θα έχει την ομιλία και θα παρουσιάσει όλες τις θέσεις, τις απόψεις, όλο το πακέτο το οποίο έχει επεξεργαστεί η Ελλάς, που πρέπει να πούμε ότι είναι απόλυτα κοστολογημένο. Απόλυτα. Δηλαδή, ό,τι θα συμπεριλαμβάνεται μέσα στις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα θα είναι κοστολογημένο.
5: Σφραγίδα Χουλιαράκη λοιπόν, δηλαδή.
3: Του Χουλιαράκη και όλου του οικονομικού επιτελείου. Δηλαδή αυτό ήταν το οποίο είπε ο κύριος Τσίπρας εξ αρχής. Προφανώς αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο κύριος Τσίπρας γνώριζε ότι και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση θα του επιτεθούν εάν είναι οι προτάσεις του γενικές και αόριστες, αλλά και το ΠΑΣΟΚ προφανώς.
5: Άρα θα υπάρχει λογαριασμός για όλα.
3: Θα υπάρχει λογαριασμός για όλα. Και θα έλεγα ότι είναι απόλυτα μετρημένο και χωρίς υπερβολές. Το έχουμε ακούσει άλλωστε και από το οικονομικό επιτελείο του κυρίου Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός λοιπόν σήμερα πήγε με τον κύριο Χατζηγιαννάκη, με τον γραμματέα του κόμματος.
5: Αν μου επιτρέπεις, θα μιλήσει για 13η σύνταξη και 13ο μισθό.
3: Ομολογώ, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το πω. Πήγανε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, συναντήθηκαν με τους παραγωγικούς φορείς, μίλησαν για αρκετές ώρες μαζί τους. Όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, δεν θα πρέπει να χάνονται οι ευκαιρίες που έχει η χώρα, αναφερόμενο στο Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί ακριβώς η χώρα δεν έχει πολλές ευκαιρίες. Μάλιστα, το παραλύλησε και με τον ποδοσφαιριστή, το Γιάννη Κωνσταντέλια, θέλοντας να πετάξει μία μπηχτή εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος πριν από λίγο καιρό του είχε ευχηθεί καλή επιτυχία. Το παιδί πήγε στη Γερμανία μετά από διάφορες διάφορες ταλαιπωρίες. Η ευχή του, ρε παιδί μου, τον κατέμπιε στο
4: παιδί. Δηλαδή είναι ορθολογικό να πιστεύει κάποιος ότι ο Μητσοτάκης από την Ελλάδα έκανε...
3: Εσύ
4: κάνεις, λέω, πώς το πιστεύουν. Άλλο λέω, εσύ κάνεις, εσένα σε ξέρω.
3: Πάρ' το αλλιώς τώρα.
4: Ελένη, λέω, μήπως την Ελλάδα το πιστεύουν όντως.
3: Ναι, το πιστεύουν, ρε παιδί μου, το πιστεύουν, το πιστεύουν.
4: Πρώτα απ' όλα να είναι καλά το παιδί και να γυρίσει πίσω. Μετά από τη σεζόν που θα χάσει, όπως γύρισαν πολλοί σπουδαίοι παίχτες, γιατί και αυτός είναι. Έτσι
3: παιδί,
4: γύρισε και ο Τζιοβάνι και ο Βιερίνια λοιπόν, και πάρα πολύ μεγάλοι παίχτες και έτσι θα γυρίσει και ο
3: Κωνσταντέλιας. Από εκεί ο κύριος Τσίπρας, πρέπει να πούμε,
4: τους ξέρεις τον Τζιοβάνι, τον ξέρεις και όλους αυτούς.
3: Όχι, τι είμαι εγώ.
4: Ρωτάω, σε δοκιμάζω και τα ποδοσφαιρικά σου.
3: Το καλοκαίρι Κωνσταντέλια, γιατί έβλεπε ότι γινόταν ένα ανταγωνισμό.
4: Δυστυχώς το παιδί ξεκίνησε με αυτόν λοιπόν, τον τραυματισμό που θα χάσει σεζόν.
3: Από εκεί και ύστερα.
4: Αλλά δεν εξοδηθεί ο Μητσοτάκης.
3: Ο κύριος Τσίπρας προφανώς θα ασκήσει σκληρή κριτική εναντίον της πολιτικής που ακολουθεί ο κύριος Μητσοτάκης τα 7 χρόνια. Ειδικότερα θα αναφερθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης που όπως είπαμε σύμφωνα με αυτόν δεν το εκμεταλλεύτηκε η κυβέρνηση έτσι όπως έπρεπε. Θα επιμείνει και αυτό έχει σημασία στην ιδιαίτερη σημασία που έχει η δεύτερη κάλπη. Θεωρεί δηλαδή ο κύριος Τσίπρας ότι στις δεύτερες εκλογές δεν θα βγει κατά την άποψή του και προφανώς κατά την άποψη όλων των δημοσκόπων και των Ελλήνων που διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις, κυβέρνηση στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Άρα θα πάμε στις δεύτερες κάλπες. Θεωρεί λοιπόν ο κύριος Τσίπρας ότι εκεί μπορεί να παιχτούν όλα. Θεωρεί ότι εκεί μπορεί να υπάρξει και ένα ευρύτερο, μια συνεργασία, αν πάει καλά δηλαδή η Ελλάς, και να υπάρξει μία ανατροπή.
4: Ερώτημα.
3: Και από εκεί και ύστερα να το τελειώσω, γιατί είμαι μεγάλη όπως ξέρεις, με άσπρα μαλλιά και τα ξεχνάω.
4: Εγώ είμαι με καθόλου μαλλιά. Να μπορώ να ρωτήσω μισό λεπτό αν είναι να μείνει σε αυτό. Θέλω να ρωτήσω αν η στρατηγική της δεύτερης κάλπης, επειδή έχω αυτό το συνήθειο και το καλοκαίρι και τις διάβαζα τις εφημερίδες και δώσει μια συνέντευξη στην Ευσύνη και μου έμεινε αυτό για τη δεύτερη κάλπη όπως το σωστά το ανέφερες. Δεν διευκρίνιζε όμως ο πρώην Πρωθυπουργός αν η δεύτερη κάλπη σημαίνει σχηματισμό κυβέρνησης μόνο αν η Ελλάς είναι πρώτο κόμμα ή αν υπάρχει και το σενάριο της κυβέρνησης ηττημένων. Δηλαδή να έρθει δεύτερος ο Τσίπρας και να πάρει τον Ανδρουλάκη και τους υπόλοιπους και να τους πει παιδιά, ελάτε εδώ να κάνουμε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού.
3: Θα ερωτηθεί.
4: Παίζει αυτό.
3: Δεν το ξέρω.
5: Μα δεν γίνεται.
4: Την εκτίμησή σου
5: λέω. Εκλογικό νόμο δεν γίνεται.
4: Κυβέρνηση ειδικού σκοπού μπορεί να γίνει.
5: Δεν γίνεται. Πρέπει να είναι όλα τα κόμματα μαζί.
3: Λοιπόν,
5: θα πάει το κουκουέ μαζί.
4: Μα ψάξουνε τι να σου πω ξέρω.
3: Όχι, δεν
4: γίνεται. Στο μυαλό του Τσίπρα και αυτό ρωτάω.
5: Μα δεν γίνεται.
3: Ο κύριος Τσίπρας λέει, επιμένει στη δεύτερη κάλπη. Θεωρεί, επαναλαμβάνω, ότι θα συμπιεστούν όλα τα κόμματα και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και αριστερότερα προφανώς
5: ναι, αλλά η δεύτερη
3: της Ελλάς,
5: έτσι όπως το λες Ελένη,
3: και άρα
5: ότι θα είναι πρώτος στη δεύτερη κάλπη.
3: Μπορεί, αυτό λέει, ότι μπορεί,
5: αλλιώς,
3: μπορεί
5: δεν γίνεται δουλειά.

0: άνοιξε με το Πασόκ μέσα στο καλοκαίρι. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που λένε στην Ελλάς είναι ότι ο αντίπαλος, ο βασικός αντίπαλος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όχι το Πασόκ και ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι. Τώρα, με βέβαια, πώς θα τα πούμε με το Πασόκ, γιατί εγώ δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο. Ναι. Να το πω αυτό, το Πασόκ λένε το αντίθετο. Λένε ότι ο Τσίπρας έχει αντίπαλο εμάς, το Πασόκ και όχι τη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάς λέει ότι εμείς έχουμε αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και όχι το Πασόκ. Και αυτοί οι δύο τώρα πρέπει να τα βρουν μεταξύ τους.
0: Εντάξει, ναι, παιδί μου, καθένα.
1: Δεν αφορά την Ελλάς αυτό, ούτε το Πασόκ.
2: Η Ελλάς λέει ότι δεν είναι αντίπαλος μας το Πασόκ με την έννοια ότι δεν δίνουμε και πολύ σημασία γιατί είμαστε δεύτεροι ή γιατί σκέφτεται στις δεύτερες εκλογές να έχει και μια συνεργασία μαζί του. Με ποια έννοια λέει ότι δεν είναι αντίπαλός μας το Πασόκ. Δεν του δίνουμε και πολύ σημασία ή το θεωρούμε δυνητικό εταίρο.
0: Δεν είναι αυτή η στάση. Είναι μια αντικειμενική στάση. Ναι. Ότι πραγματικά για να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι, αντίπαλός μας, αυτός δηλαδή που θα πρέπει να χτυπήσουμε, αυτό είναι
2: σωστό,
0: η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Όταν όμως το Πασόκ λέει ότι στόχος μου είναι...
0: ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Μισό λεπτό. Εντάξει. Όταν όμως το Πασόκ λέει ότι μέχρι τα Χριστούγεννα στόχος μου είναι να είμαι δεύτερος...
0: μπράβο. Τι να πω. Θερμά συγχαρητήρια.
1: Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, μόλις επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά δηλαδή, θα έχουμε μαζί μας τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Κερανάκη. Είναι ο υπεύθυνος για αυτά που προανέφερε ο Δημήτρης, για την απόβαση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει επίσης ενδιαφέρον να δούμε πώς θα απαντήσει ο Κωνσταντίνος Κερανάκης στο ερώτημα που θα του κάνουμε σίγουρα για τον Αντώνη Σαμαρά, αν είναι επισήμως αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα το πρωί, εδώ στο 24, μιλώντας στον Νίκο και την Αλεξάνδρα, την Αλεξάνδρα Καημένου και τον Νίκο Υποφάντη, η βούλτευση, φίλοι μας εδώ και όχι μόνο στο δικό μας πάνελ, που βγαίνει με πολύ υψηλούς τόνους, όπως είδαμε και η κυρία Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ, είπε ότι ο Σαμαράς θέλει να μας βάλει νεοδημοκρατικό μέτρο.
2: Ναι.
1: Και βγήκε επιθετικά. Εγώ είδα και άλλα παιδιά πολιτικά του Σαμαρά να πηγαίνουν στην κόντρα. Τον Γεωργιάδη, τον Πλεύρη, τον Παπασταύρου. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν και τον Κυριανάκη, που είναι ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και έχει τον θεσμικό ρόλο. Ο Σαμαράς είναι επισήμως αντίπαλός σας. Έχει νομίζω ενδιαφέρον να μας το απαντήσει αυτό.
2: Σαφώς.
1: Θα πάρουμε λοιπόν ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και θα ασχοληθούμε αμέσως μετά με τα ελληνοτουρκικά. Τα ελληνοτουρκικά που σήμερα έχουμε τη συμφωνία της ασπίδας του Αχιλλέως και βεβαίως αυτά προκαλούν και εκνευρισμό στην Τουρκία. Τα ήρεμα νερά δεν είναι πια τόσο ήρεμα. Θα δούμε τι μελιγενέστε σε λίγα λεπτά με συνδέσεις και τη συνέντευξή μας.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
4: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
6: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
7: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
4: Με θέση.
8: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
9: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
10: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
11: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
12: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
13: Παρέα θα είμαστε.
14: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.
1: Find the gun before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
1: Price, drop it.
2: Price, look out. You're under arrest.
1: For what?
2: Back off or jump.
1: Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
0: The Rookies.
3: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
2: Doctor.
4: I lost her. Oh my lord!

0: I can't believe this. I can't even die right.
1: We obviously have mutual control over our body.
2: Our body? It's my body. I'm not sharing my body with anyone.
3: Everybody's gonna be real disappointed.
1: No!
4: I own that body. What if you got it pregnant? You have no right. No, you have no right.
5: Κανείς δεν είναι τέλειος. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
6: I hear that she's the only one with the courage to stand up to corporate America in an era where everyone else is afraid to do so. Thank God for Patty.
7: I intend to continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
8: All lie behind these walls.
9: Is that the money?
10: Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with her.
8: Did you tell him?
11: Yes. She was going to leave Tessa alone.
5: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
12: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
13: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
12: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
14: Capitalism can inform how we have sex.
12: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
15: It becomes more capitalistic.
12: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
16: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
17: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις, άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
18: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πρεμιέρα λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πρώτος μας καλεσμένος στην πρεμιέρα μας, με το δεξί λοιπόν, τον υποδεχόμαστε με την Ελένη και τον Δημήτρη, το γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη.
19: Καλησπέρα, καλή αρχή.
18: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
19: Καλησπέρα. Και στους τρεις τηλεθεατές σας, στην όμορφη και ζεστή παρέα σας.
18: Λοιπόν, γραμματέα, κάνουμε πρεμιέρα μαζί. Και το πρώτο ερώτημα που θα σας κάνω, γιατί το βιώνετε άλλωστε, γιατί πέρα από πολιτικός είστε και πατέρας και αντιλαμβάνεστε τα έξοδα που έχει μια οικογένεια και το σούπερ μάρκετ, είναι οι σημερινές ανακοινώσεις. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, όχι με καχυποψία, αλλά με ένα ειλικρινές ερώτημα. Αν εκτιμάτε ότι αυτές οι νέες ανακοινώσεις για μειώσεις στις τιμές που έγιναν σήμερα από την κυβέρνηση θα είναι όντως αποτελεσματικές, και το ερώτημά μου που το λέω με ειλικρίνεια είναι, γιατί αυτό το πακέτο μέτρων να πιάσει όταν τα προηγούμενα έδειξαν ότι δεν αρκούν τελικά για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια?
19: Αναδιαστήματα λαμβάνονται πρωτοβουλίες οι οποίες πλήττουν το κύμα ακρίβειας. Έτσι, υπενθυμίζω ότι στο περασμένο εξάμηνο είχαμε μία σειρά από πολιτικές οι οποίες μείωσαν τις τιμές στο ράφι. Είχαμε το πόσο κάνει, το οποίο επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν όχι μόνο μεταξύ καταστημάτων, αλλά να συγκρίνουν και τιμές για το ίδιο προϊόν με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε σήμερα είναι μία ακόμη. Είναι ένα ακόμη βήμα. Προφανώς από μόνες δεν είναι αρκετή. Ούτε όλα όσα έχουμε κάνει μέχρι σήμερα μπορούν να σβήσουν το κύμα ακρίβειας. Είναι ένα ακόμη βήμα όμως, ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε τις τιμές και να τις κατεβάσουμε κατά το δυνατόν προς τα κάτω. Άρα λοιπόν, στα 1.700 προϊόντα περίπου, αν δεν κάνω λάθος, τα οποία ανακοινώθηκαν, θα υπάρχει αυτό το σύστημα, το οποίο είναι αρκετά διαφανές, δηλαδή δείχνει την μείωση στο συγκεκριμένο προϊόν. Άρα λοιπόν και οι πολίτες, οι καταναλωτές θα μπορούν να βλέπουν αν όντως μειώθηκε. Θα κριθούμε για αυτό το μέτρο, όπως κρινόμαστε για κάθε πρωτοβουλία που παίρνουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πολιτικό κόμμα ή κάποιο πολιτικό αρχηγό ο οποίο μπορεί να σβήσει με ένα μαγικό ραβδί το κύμα ακρίβεια, να μηδενίσει τον πληθωρισμό. Κάνουμε αυτό το οποίο μπορούμε και σίγουρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ακούσετε και μέτρα τα οποία αυξάνουν το εισόδημα, που είναι ο βασικός τρόπος για να μπορέσει να καταπολεμήσει την ακρίβεια.
9: Κύριε Κυρανάκη, πάνω σε αυτό, ακούσαμε τον αρμόδιο υπουργό να λέει ότι οι πολίτες θα πρέπει να μπαίνουν στην πλατφόρμα να βλέπουν την παλιά τιμή και για να πιστοποιούν ότι πραγματικά μειώθηκε η τιμή.
19: Όχι, δεν πρέπει να μπαίνει κανείς.
9: Γίνεται αυτό, δηλαδή θέλω να μου πείτε αντικειμενικά.
19: Ναι.
9: Μπορεί να κάνει ένας πολίτης αυτό
19: μα
9: το πράγμα.
19: Μα δεν πρέπει να μπαίνει κανείς. Λέμε για όποιον θέλει, επειδή στην πολιτική υπάρχει λογοδοσία, υπάρχει διαφάνεια και πρέπει οι πολίτες να μπορούν να συγκρίνουν με βάση δεδομένα και όχι μόνο με βάση απόψεις και φήμες, οι οποίες μπορεί να ακούνε σε ένα τηλεοπτικό πάνελ όπως αυτό. Για όποιον θέλει να συγκρίνει ή για όποιον δημοσιογράφο επιθυμεί να κάνει μια σύγκριση, να κάνει ένα ρεπορτάζ, υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να μπορεί με διαφάνεια να βλέπει αν όντως υπάρχει μείωση.
20: Μάλιστα. Τώρα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στο βιντεάκι αυτό, το ωραίο με την τεχνητή νοημοσύνη που έκανε σήμερα, σήμερα είναι η τελευταία μέρα του Ταμείου Ανάκαμψης.
19: Σωστά.
20: Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι δεν αξιοποιήσατε όλους τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Άκουσα και τον κύριο Παπαθανάση σήμερα να λέει ότι θα κάνετε αίτηση για τα χρήματα που δεν έχουν εκταμιευθεί για να ξανάρθουν μέσα από άλλες διαδικασίες. Θέλω να μου πείτε τι εκτιμάτε ότι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αν θα έρθουν άλλα χρήματα, από πού θα έρθουν και πώς απαντάτε και στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι δεν κάνατε αυτά που έπρεπε για να αξιοποιήσετε πλήρως τους κοινοτικούς πόρους.
19: Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τη χώρα, το οποίο σε μεγάλο βαθμό χρονικά αλλά και πολιτικά έχει ταυτιστεί με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι προφανώς το μόνο εργαλείο το οποίο είχαμε στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να ασκήσουμε πολιτική, διότι και τα έσοδα από την φοροδιαφυγή και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και το ΕΣΠΑ και μια σειρά από άλλα εργαλεία ήταν διαθέσιμα στα Υπουργεία για να μπορέσουν να ασκήσουν πολιτική και να παράξουν έργο. Έτσι, αλλιώς δεν μπορούσε να παράξει έργο. Το Ταμείο Ανάκαμψης λοιπόν ολοκληρώνεται. Σε λίγες μέρες γίνεται και εκταμείευση της τελευταίας δόσης. Αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη ρευστότητα για την αγορά και τις χιλιάδες και όχι λίγες επιχειρήσεις, χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα. Και αφήνει κάποια αποτελέσματα. Σε κάθε Υπουργείο, σε κάθε τομέα πολιτικής, μπορείτε να δείτε συγκεκριμένα πράγματα. Ξεκινώ από την υγεία. Σε όλη τη χώρα έχουμε 156 κέντρα υγείας, τα οποία ήταν παρατημένα από το Θεό. Δηλαδή, αν δείτε εγκαταστάσεις πριν την ανακαίνιση την οποία χρηματοδότησε το Ταμείο Ανάκαμψης, μιλάμε για άθλιες εγκαταστάσεις, τα οποία ανακαινίστηκαν πλήρως, εξοπλίστηκαν, μαζί με 80 νοσοκομεία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει από το Ταμείο Ανάκαμψης μόνο, χωρίς τα υπόλοιπα. Έχει 80 ανακαινισμένα νοσοκομεία, 156 κέντρα υγείας. Έχει προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν για τον καρκίνο του μαστού, για μια σειρά από ασθένειες, οι οποίες και σε άντρα και σε γυναίκες στην κυριολεξία έσωσαν ζωές ακριβώς λόγω του προγράμματος πρόληψης. Έχει μια σειρά από παρεμβάσεις λοιπόν στην υγεία.
18: Και μετά τι, μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.
19: Ένα λεπτό. Αυτά παραδόθηκαν. Αυτά παραδόθηκαν καταρχάς. Παραδόθηκαν. Με χρήματα για τα οποία δεν έβαλε σχεδόν ούτε ένα ευρώ ο Έλληνας φορολογούμενος. Πάω σε έναν άλλο τομέα που ταλαιπώρησε πάρα πολύ τη χώρα και τον οποίο έχω διαχειριστεί και εγώ. Κτηματογράφηση. Από την οποία, από την έλλειψη της οποίας έχει πονέσει πάρα πολύ το πολιτικό σύστημα και συνολικά η ελληνική κοινωνία. Θυμίζω ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά βάση άνθιζε όλες αυτές τις δεκαετίες ακριβώς διότι δεν υπήρχε σύστημα διασταύρωσης. Δεν μπορούσε δηλαδή κανείς να δει αν το οικόπεδο που δηλώνει ο κύριος Πιέρος είναι του κυρίου Τάκη ή της κυρίας Καλοκαιροπούλου. Άρα λοιπόν αυτό ολοκληρώθηκε και με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Προσωπικός βοηθός για τα άτομα με αναπηρία. Ένα πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος χρηματοδοτήθηκε και πάνω από 3.000 προσωπικοί βοηθοί αυτή τη στιγμή είναι στη θέση τους, βοηθούν συνανθρώπους μας με αναπηρία και τους βοηθούν να έχουν μια ισότιμη πρόσβαση. Λεωφορεία. Καινούργια λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα οποία πολλές φορές ρωτάμε, ναι, πού πηγαίνουν τα χρήματα, πηγαίνουν στους λίγους, όχι στους πολλούς. Τα λεωφορεία είναι για τους πολλούς. Είναι και στους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν υπομονετικά στάση και επιτέλους έχουν καινούργια λεωφορεία για να πηγαίνουν πιο γρήγορα, πιο αξιόπιστα στη δουλειά
18: τους. Μετά τι.
19: Πολλά ακόμα παραδείγματα λοιπόν στη δικαιοσύνη. Μειώθηκαν οι χρόνοι. Δηλαδή, θέλω να σας πω, από το βίντεο προκύπτουν μια σειρά από πράγματα τα οποία ήταν αναγκαία Και επιτέλους είμαστε σε μια χώρα η οποία κατάφερε να απορροφήσει ευρωπαϊκούς πόρους, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια πήγαιναν χαμένοι. Θυμίζω, κύριε Πιέρο, οι παλαιότεροι από εμάς σίγουρα το θυμούνται, ότι ζούσαμε στην Ελλάδα η οποία πάντα ήταν τελευταία στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Πάντα τελευταία. Αυτό γιατί συμβαίνει? Όχι γιατί δεν υπήρχαν αρκετά έργα να γίνουν και άρα δεν μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τα χρήματα, αλλά διότι κάποιοι άνθρωποι στα Υπουργεία δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους για να μπορέσουμε εγκαίρως να υποβάλουμε αιτήσεις, με σωστή τεκμηρίωση να υποβάλουμε τα έγγραφα που χρειάζεται για να μπορέσει η χώρα να απορροφήσει ευρωπαϊκούς πόρους και να παράξει έργο.
20: Για είναι το ίδιο σας άντως κατηγορεί αντιπολίτευση, ότι δεν προλάβατε και δεν κάνατε ό,τι έπρεπε. Αυτό λένε, ότι χάθηκαν.
19: Έχει βγάλει μια λίστα το ΠΑΣΟΚ με έργα τα οποία αντικαταστάθηκαν από χρηματοδοτικό εργαλείο. Ο κύριος Γερουλάνος έχει βγάλει μια λίστα στην οποία λέει απεντάχθηκε, άρα ακυρώθηκε. Δεν ισχύει αυτό. Υπάρχουν έργα τα οποία απλά αλλάζουν χρηματοδοτικό εργαλείο. Μπορεί από το Ταμείο Ανάκαμψης να περάσουν στο ΕΣΠΑ ή να περάσουν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Δεν σημαίνει ότι σταματάει ένα έργο επειδή αλλάζει χρηματοδοτική πηγή.
9: Λοιπόν, για πάμε, πάμε στη ΔΕΘ, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω για την είδηση της ημέρας, για την ασπίδα του Αχιλλέα. Πρόκειται για ένα νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα, το 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο υπεγράφει με το Ισραήλ. Η ερώτησή μου έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος έχει να κάνει με τις σχέσεις με τους γείτονές μας. Δηλαδή, πλέον βρισκόμαστε σε μία νέα φάση. Τελείωσαν τα ήρεμα νερά. Φοβόμαστε ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο θερμό επεισόδιο, κάτι τέτοιο. Και η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν είναι μία ουδέτερη χώρα. Βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα τη συγκεκριμένη στιγμή. Υπάρχει ενδεχόμενο η Ελλάδα να βρεθεί στο επίκεντρο των αντιπίνων.
19: Η Ελλάδα βρίσκεται σε μία περιοχή η οποία είναι ούτως ή άλλως ταραγμένη. Και ειδικά το τελευταίο μεγάλο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, και βορειοανατολικά της αλλά και νότιοανατολικά της πλέον υπάρχουν πολύ μεγάλες εντάσεις, υπάρχουν κανονικοί πόλεμοι. Κάτι το οποίο δεν ήταν καθόλου σύνηθες τις προηγούμενες δεκαετίες που είχαμε μπει σε μια πολύ μεγάλη περίοδο ηρεμίας. Η στρατηγική της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας είναι να εξοπλίσει τη χώρα, να την ισχυροποιεί στρατιωτικά. Αυτό σημαίνει ότι και σε επίπεδο αεροπορίας με τα νέα μαχητικά και σε επίπεδο πολεμικού ναυτικού με τις νέες φρεγάτες της Μπελαρά και σε επίπεδο παραγωγής δικών μας οπλικών συστημάτων, τις μονάδες παραγωγής ντρόουν που παράγονται εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα τις κινητές μονάδες οι οποίες μπορούν επιχειρησιακά στο πεδίο να βοηθήσουν ενόπλες δυνάμεις σε μια κατάσταση εμπόλεμη. Έτσι δεν είναι μόνο για θεωρία, είναι για μια κατάσταση εμπόλεμη. Και με τη σημερινή υπογραφή υπάρχει μια πολυεπίπεδη προσπάθεια η οποία αποδίδει για εξοπλισμό της χώρας. Αυτό εμπνέει σεβασμό. Εμπνέει σεβασμό σε συμμάχους, εμπνέει σεβασμό και σε χώρες οι οποίες δεν θέλουν να είναι σύμμαχές μας και οι οποίες μας απειλούν, όπως είναι η Τουρκία. Άρα, έχοντας επιλέξει εμείς τους συμμάχους μας και έχοντας ξεκάθαρα δηλώσει ότι τις συμμαχίες μας τις τιμούμε και δεν πατάμε με δύο πόδια σε δύο βάρκες, αυτό ακριβώς ερχόμαστε να εξυπηρετήσουμε και σήμερα, υπογράφοντας μια συμφωνία για κοινή αμυντική πολιτική με το Ισραήλ. Δεν είναι η πρώτη και δεν θα είναι η τελευταία. Εκτιμώ ότι για όποιον είναι ειδικός και γνώστης, αναγνωρίζει το Ισραήλ τεχνολογικά είναι αρκετά επίπεδα παραπάνω από τον ανταγωνισμό. Άρα λοιπόν σε επίπεδο αεράμυνας, ειδικά μετά την απόκρουση επιθέσεων την οποία δέχτηκε από το Ιράν, ουδείς είναι σε θέση να αμφισβητήσει ότι σε σχέση με άλλες χώρες έχει αρκετά επίπεδα παραπάνω τεχνογνωσία. Από αυτή τη τεχνογνωσία μπορεί να κερδίσει η πατρίδα μας
9: απέναντι, επειδή δέχτηκε επίθεση από το Ιράν. Η χώρα μας δεν μπορεί να βρεθεί τη συγκεκριμένη στιγμή σε μια δύσκολη θέση, αν κλιμακωθεί και πάλι η ένταση στην περιοχή.
19: Η χώρα μας υπέρασε μια αμυντική συμφωνία. Δεν απειλεί η χώρα μας το Ιράν.
9: Ναι, αλλά στηρίζει το Ισραήλ σε μια στιγμή που το Ισραήλ βρίσκεται σε δύσκολη θέση, γιατί η διεθνής κοινότητα το κατηγορεί για γενοκτονία.
19: Και πιστεύουμε ότι το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπίζει τα δικά του σύνορα και τους δικούς του πολίτες απέναντι σε μια υπαρξιακή απειλή. Η πολιτική ηγεσία του Ιράν, υπενθυμίζω, αν θέλετε κάνουμε γεωπολιτική ανάλυση, δεν ξέρω αν είναι τώρα η ώρα, αλλά υπενθυμίζω η πολιτική ηγεσία του και η θρησκευτική ηγεσία του Ιράν, που ταυτίζεται, το τονίζεται πάρα πολύ καλά. Απειλεί υπαρξιακά το Ισραήλ και τους πολίτες του. Μιλούν για εξαήλωση. Mm-hmm. Πράγματα που είχαμε να ακούσουμε από την εποχή της Γερμανίας του Χίτλερ απέναντι πάλι στους Εβραίους. Για εξαήλωση και... δεν μιλάει κάποιος άλλος. Μιλάει η Χαμάς και το Ιράν.
18: Πάμε και στη ΔΕΔ.
20: Τώρα, πάμε στη ΔΕΔ, κύριε Νάκη. Μένουν λίγες μέρες. Λένε πολλοί ότι ποντάρεται πάρα πολλά χαρτιά στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού το Σάββατο. Φαντάζομαι θα είστε γνώστης, ασχέτως αν δεν μπορείτε να μας πείτε αυτό που θα πει ο Πρωθυπουργός. Αλλά θέλω να μου πείτε αν όντως οι φετινές ανακοινώσεις θα ακουμπούν όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς κλπ. Και αν θεωρείτε ότι από αυτά που θα υποθούν το Σάββατο στο Βελίδιο, ο κάθε ένας από εμάς ή εν πάση περιπτώσει περισσότεροι από εμάς θα δούμε τον εαυτό του στους ωφελημένους.
18: Τις βασικές κοινωνικές ομάδες φαντάζομαι θα μας τις πει. Τι, για να δούμε.
19: Εντάξει, σίγουρα είναι μέτρα τα οποία αυξάνουν στην πράξη το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών. Θα υπάρχει έμφαση σε μικρομεσαίους, θα υπάρχει έμφαση σε ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν αδικηθεί το προηγούμενο διάστημα και όλη αυτή η προσπάθεια για την καταπολέμηση φοροδιαφυγής ίσως την έχουν πληρώσει αναλογικά περισσότερο από άλλες επαγγελματικές ομάδες. Άρα λοιπόν αυτές οι επαγγελματικές ομάδες είναι στο επίκεντρο του οικονομικού επιτελείου. Από εκεί πέρα, εντάξει, επιτρέψτε μου να μην αρχίζω να δίνω πολλές λεπτομέρειες, αλλά πολλές κοινωνικές ομάδες, όχι όλες, πολλές κοινωνικές ομάδες θα δουν τον εαυτό τους μέσα στα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος. Θεωρώ όμως ότι το πιο βασικό είναι το πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινωθεί και για τα επόμενα 4 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι μια ΔΕΘ η οποία απλά θα ανακοινώσει ετήσια οικονομικά μέτρα για τα οποία θα κριθούμε τον επόμενο Σεπτέμβριο. Όπως φυσικά πρέπει να κριθούμε και για τον προηγούμενο. Να κριθεί δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης για αυτά τα οποία στις τελευταίες 8 διεθνείς εκθέσεις έχει εξαγγείλει και έχει υλοποιήσει. Κατά τη γνώμη μου, πολύ καλύτερα από κάθε άλλον πολιτικό του αντίπαλο. Αυτή τη φορά όμως θα ακούσετε έναν ορίζοντα ο οποίος ξεπερνά τα ετήσια μέτρα. Θα ακούσετε για μια στρατηγική η οποία θα αφορά την ενδυνάμωση της χώρας, την ισχυροποίηση της χώρας για να μπορέσει να τα απεξέλθει οικονομικά, γεωπολιτικά, στρατιωτικά απέναντι σε όλες τις προκλήσεις. Και θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία στην εκλογική χρονιά η οποία έχει ήδη ξεκινήσει.
18: Θέλω να σας ρωτήσω, γραμματέα, για την επιλογή του κυρίου Τσίπρα, μιας και λέμε για τη ΔΕΘ, να δώσει το παρόν στη Θεσσαλονίκη πριν τον Πρωθυπουργό. Και θα ήθελα και κάτι ακόμα, επειδή είστε νέος άνθρωπος και ασχολείστε με τον αθλητισμό και έχετε και αγαπημένη ομάδα. Έκανε μια αναφορά, μια προσέγγιση ο κύριος Τσίπρα σήμερα μεταξύ σοβαρού και αστείου, προφανώς κυρίως αστείου.
9: Τι σοβαρό, αστείου έκανε.
18: Αστείου. Ωραία. Στον τραυματισμό του κορυφαίου Έλληνα ποδοσφαιριστή, του Κωνσταντέλια, με τη ρήξη χιαστού μετά τις ευχές του Πρωθυπουργού. Θα ήθελα να μου πείτε και για τα δύο λοιπόν, και για αυτό που ανέφερε ο κύριος Τσίπρας για τις ευχές Μητσοτάκη στον Κωνσταντέλια και για την επιλογή του να παραστεί στη Θεσσαλονίκη πριν τον Πρωθυπουργό.
19: Εντάξει, κοιτάξτε, δεν είναι η προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή να ετεροπροσδιοριστούμε από το τι κάνει, τι λέει και τι υπόσχεται ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έχει κριθεί πολλές φορές και σίγουρα η διεθνής έκθεση και γενικά η Θεσσαλονίκη δεν είναι το δυνατό του σημείο, να το πω απλά. Υπενθυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες εγκαινιάστηκε και η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Δεν μπορεί κανείς Θεσσαλονικιός να ξεχάσει τα εγκαίνια που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας με μουσαμάδες και χωρίς σειρμούς. Δεν μπορεί να το ξεχάσει. Ούτε μπορεί να ξεχάσει επίσης ότι στη ΔΕΘ του 2014 υποσχέθηκε πράγματα τα οποία ουδέποτε υλοποίησε. Σε αντίθεση με αυτό.
9: Όχι, υλοποίησε και τα ψηφίσατε.
18: Ένα λεπτό να μας απαντήσει. Ένα λεπτό.
19: Σε ποια αναφέρεστε.
18: Πάμε λίγο στην απάντηση. Συνεχίστε.
19: Αυτό έχει ενδιαφέρον. Σε ποια.
9: Την ψηφίσατε, τη 13η.
19: Την κατάργηση του ΕΝΦΙ,
9: τη 13η σύνταξη.
19: Τον κατώτατο μισθό που θα διπλασίαζε.
9: Το ψηφίσατε και μόλις γίνατε κυβέρνηση, το πήρατε πίσω. Για να το θυμάται ο κόσμος.
19: Ίσως θα έχει αξία να ξαναδείξει η εκπομπή κάποια στιγμή όπου το κρίνει. Το βίντεο εκείνης της ιστορικής διεθνούς έκθεσης. Με τις υποσχέσεις του Αλέξη Τσίπρα ακριβώς πριν έρθει στην εξουσία.
9: Το ψηφίσατε, κύριε Κυρανάκη.
19: Ποιο λέτε.
9: Τη 13η σύνταξη. Την ψηφίσατε.
19: 13η σύνταξη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
9: Δεν υπάρχει γιατί εσείς την πήρατε πίσω.
19: Γιατί ποιος την έφερε για να την πάρουμε πίσω εμείς.
9: Ο κύριος Τσίπρας την είχε φέρει.
19: Κάντε λάθος. Ένα επίδομα έδωσε. Ένα επίδομα.
9: Πού ήσασταν εσείς?
19: Εδώ ήμουνα. Και θυμάμαι πολύ καλά ότι έδωσε ένα επίδομα τέλος του χρόνου.
9: Όχι.
19: Και ήτανε όχι μία δέκατη
18: τρίτη. Αυτή είναι η απάντηση.
9: Σύνταξη. Ωραία. Το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και με το που έγινε κυβέρνηση. Ωραία.
18: Είχα κάνει μια ερώτηση. Πάμε λίγο.
19: 13η σύνταξη, όπως και 13ο μισθό, έχουμε όταν τον ίδιο μισθό που παίρνεις Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, τον παίρνεις και στο τέλος του χρόνου ως 13ο. Το ίδιο και με τη σύνταξη. Ο κύριος Τσίπρας, η κυβέρνησή του δεν έδωσε αυτό.
9: Αυτό ψηφίσατε.
19: Έδωσε ένα επίδομα το οποίο ήταν one-off, ήταν δηλαδή άπαξ και το οποίο δεν αντιστοιχούσε σε καμία περίπτωση στο ύψος συνολικής σύνταξης. Και
9: γιατί
19: δεν
9: το λέω. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
19: Το λένε οι ίδιοι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν έλαβαν ποτέ 13η σύνταξη.
9: Μα δεν είναι γιατί το πήρατε πίσω.
18: Λεπτό, αυτή είναι η
19: αυτό το οποίο έχει σημασία όμως, είναι να δούμε τις επόμενες χρονιές, αυτά τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχέση σε επίπεδο συντάξεων και σε επίπεδο μισθών και σε επίπεδο μείωσης φόρων, αν τα έκανε. Τα έκανε λοιπόν.
18: Ωραία, πείτε μου λίγο και
19: ο βασικός μισθός, σε αυτό το τραπέζι ήμασταν και αμφισβητούσαν αρκετοί συνομιλητές μας ότι δεν θα μπορέσουμε να πάμε το βασικό μισθό στα 950 ευρώ. Σε λίγους μήνες αυτό θα είναι πραγματικότητα. Έχει φτάσει ήδη στα 920.
18: Πείτε μου λίγο και για την
19: αναφορά. Άρα λοιπόν η αξιοπιστία έχει σημασία στη διεθνή έκθεση και νομίζω ότι μόνο η σύγκριση αυτή.
18: Και η αναφορά Τσίπρα στον Κωνσταντέλια και τον τραυματισμό
19: του. Ναι, επιμένετε για τον Κωνσταντέλια. Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι είμαι και εγώ αρκετά στεναχωρημένος, γιατί ένας πολύ ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τιμά την πατρίδα μας και σίγουρα όλοι είχαμε ενθουσιασμό να τον δούμε να παίζει στο γήπεδο με την Ντόρτμουντ και μαζί με τον Καρέτσα επίσης, ένα άλλο πολύ μεγάλο ταλέντο. Εγώ επειδή είμαι και αεκτζής και περάσαμε στο Champions League, περίμενα να δω την ΑΕΚ με την Ντόρτμουντ και να θαυμάσω και αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Είναι κάτι πολύ στενάχωρο, είναι κάτι το οποίο όποιος είδε τη φάση πραγματικά πρόκειται για μια ατυχία. Εύχομαι περαστικά στον Κωνσταντέλια και στην
18: υπάρχει περίπτωση και στην επάνωδό του. Οι ευχές του Πρωθυπουργού να επηρέασαν.
19: Καταρχάς δεν ευχήθηκε. Δηλαδή ανέφερε ένα αστείο περιστατικό το οποίο στο ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ένα τοπικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης εκείνο το πρωί, ακούστηκε από κάποιον νεαρό ο οποίος είπε: τι να το κάνω το μετρό, φέρτε μου πίσω τον Κωνσταντέλια. Αυτό έγινε.
9: Να πάμε λοιπόν, και στον κύριο Σαμαρά τώρα. Ναι. Τελικά ο κύριος Σαμαράς είναι πολιτικός σας αντίπαλος. Και το ρωτάμε γιατί όλο το τελευταίο διάστημα βλέπουμε και τον κύριο Μαρινάκη, πολλά κυβερνητικά στελέχη, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να απαντάνε στον κύριο Σαμαρά και μάλιστα ο κύριος Γεωργιάδης ιδιαίτερα αιχμηρά.
19: Εγώ την άποψη που έχω εκφράσει και στην εκπομπή σας και σε δική σας ερώτηση για τον Αντώνη Σαμαρά δεν την έχω αλλάξει. Από εκεί πέρα δεν έχω κάτι να προσθέσω, διότι κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει. Το συζητάμε δηλαδή πάρα πολλούς μήνες. Mm-hmm. Κόμμα Σαμαρά σήμερα δεν υπάρχει.
9: Εντάξει.
20: Εσείς, κύριε Κυρανάκη, είχατε πει ότι θα αναλάβετε μια πρωτοβουλία να συναντήσετε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά.
19: Και είχα προσθέσει ότι για αυτές τις πρωτοβουλίες δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω δημόσια.
20: Θα γίνει όμως.
19: Το τι έχει γίνει ήδη και τι θα γίνει και τι γίνεται δεν το μοιράζομαι δημόσια.
18: Αυτό μπορεί
9: να υποθέσουμε ότι κάνατε την πρόσκληση και δεν υπήρξε ανταπόκριση.
19: Καταρχάς,
9: μια ερώτηση.
19: Καταρχάς, προσκλήσεις για ποιο πράγμα?
9: Το να μπορέσει να τα βρουν. Να μην γίνει κόμμα, δεν ξέρω.
19: Ο καθένας το έχει στο μυαλό του όπως όπως το κάνει ο καθένας.
18: Κάτι που μπορεί
19: εγώ
18: να
19: λέω κάτι πολύ, σας λέω κάτι πάρα πολύ ξεκάθαρο, το οποίο είναι πολιτικό. Σήμερα κόμμα Σαμαρά, μετά από τόσους μήνες που το συζητάμε, δεν υπάρχει. Προφανώς υπάρχουν λόγοι γίνει, που δεν υπάρχει.
9: Πιστεύετε ότι δεν θα κάνει ο κύριος Σαμαράς?
19: Εγώ βλέπω αυτό που συμβαίνει σήμερα.
9: Ωραία, και
19: αυτό κάτι λέει, διαμορφώνεται μια πραγματικότητα.
9: Ότι δεν θα κάνει κόμμα.
19: Μπαίνουμε στην προεκλογική χρονιά. Σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές.
9: Μπορεί να το κάνει σε δύο μήνες.
19: Άρα λοιπόν σήμερα δεν υπάρχει. Κόμμα Σαμαρά, αν υπάρξει, με χαρά να το συζητήσουμε.
20: Κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως μια κριτική από τον πολύ στενό του συνεργάτη ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πασόκαλα σημίτη με ο λίγων λαό. Αυτό δεν είναι ότι πιο θετικό για τη Νέα Δημοκρατία.
19: Δεν ξέρω τώρα αν έχει νόημα να απαντάμε σε κάθε σχόλιο το οποίο γίνεται.
20: Όλοι απάντησαν.
19: Αυτό τροφοδοτεί και μια εσωστρέφεια η οποία καλό δεν κάνει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η γνώμη μου. Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω σε μια ενωμένη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι αυτήν την εκφράζει σωστά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θεωρώ ότι οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει διευρύνουν την παράταξή μας. Τις έχουν φέρει πολύ μεγάλες νίκες και για μία ακόμη μεγάλη νίκη παλεύουμε
18: και
19: για την άνοιξη του 2027.
18: Γραμματέα που σίγουρα μπορείτε να μας απαντήσετε έστω σε ένα βαθμό από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Πώς πάτε, πότε θα είναι έτοιμα?
19: Υπάρχει καταρχάς πολλαπλάσιο ενδιαφέρον σε πάρα πολλές εκλογικές περιφέρειες από αυτούς που χωράνε. Άρα λοιπόν ο γραμματέας θα έχει τον άχαρο ρόλο κάποιους ανθρώπους να τους πάρει τηλέφωνο και να τους πει ότι τελικά δεν θα είσαι στο ψηφοδέλτιο. Και πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Αυτό είναι αρκετά στενάχωρο. Σε σύγκριση το λέω αυτό με άλλα κόμματα που έχουν εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα και στην κυριολεξία δεν μπορούν να συμπληρώσουν ψηφοδέλτια. Άρα λοιπόν, για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία να ανανεωθεί η παράταξη. Τρίτη τετραετία χωρίς ανανέωση δεν μπορεί να μπει σε μια σωστή τροχιά. Άρα η σημαντική ανανέωση την οποία οφείλουμε να πετύχουμε μέσα στο ψηφοδελτίο και γιατί όχι και με την εκλογή αρκετών νέων ανθρώπων, με την τοποθέτηση ανθρώπων σε θέσεις τελεχών μέσα στην κομματική δομή, όλα αυτά είναι πράγματα που θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Αλλά το DNA της Νέας Δημοκρατίας, από την ίδρυσή της από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή μέχρι και σήμερα, πάντα είχε την ανανέωση ως βασικό συστατικό για να μπορέσουμε να πετύχουμε μεγάλες νίκες. Μια ερώτηση,
20: πολύ σύντομη. Αυτοί που δεν χωράνε, λένε κάποια στελέχη σας, ότι πιθανόν να πάνε στα ψηφοδέλτια των κομμάτων που είναι στα δεξιά σας. Στο Βελόπουλο, στο Σαμαρά, στη Λατινοπούλου. Φοβάστε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Και αν γίνει, μπορεί να χάσετε στελεχειακό δυναμικό ή ψηφοφόρους?
19: Πάντα συμβαίνει αυτό. Ήδη έχει και σε προηγούμενες εκλογικές διαμάχες αυτό έχει συμβεί. Από εκεί πέρα, η Νέα Δημοκρατία θα καταρτήσει τα ψηφοδέλτια με τους ανθρώπους που θεωρεί ότι έχουν μεγαλύτερη κοινωνική επιρροή στην εκλογική τους περιφέρεια. Άρα, ενδεχομένως αυτοί που δεν θα μπορέσουν να συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια μας, να κοιτάξουν προς ένα άλλο κόμμα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και το χαρακτήρα του καθενός και τις αξίες που έχει ο καθένας με βάση την επιλογή του να πολιτευθεί.
18: Γραμματέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας εδώ μαζί μας σήμερα στην πρεμιέρα της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κινανάκη, και καλή δύναμη και σε εσάς. Λοιπόν, και πάμε τώρα να έρθουμε σε αυτό που ρώτησε άλλωστε και η Ελένη, και είναι όντως το θέμα της ημέρας, η ασπίδα του Αχιλλέα. Πάμε να δούμε την δήλωση που έκανε ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, και αμέσως μετά θα συνδεθούμε για να πάρουμε και τις κατάλληλες απαντήσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας αυτής ο Υπουργός Άμυνας. Οι σύγχρονες συγκρούσεις έχουν ήδη μεταβάλει τις παραμέτρους της στρατιωτικής άμυνας και αποτροπής. Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό σημειώνει ο Υπουργός Άμυνας, προχωράμε στη συνολική και εκθεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Τώρα, πάμε να κάνουμε και την σύνδεσή μας, γιατί εδώ χρειάζονται τα φώτα των ειδικών και να συναντήσουμε το κατάλληλο πρόσωπο. Συχνά μας δίνει τα φώτα του τον κύριο Ευθυμιόπουλο, καθηγητή, ο οποίος έχει και εικόνα και από την Κύπρο, η οποία προφανώς επίσης ενοχλεί πολύ τον Τούρκο πρόεδρο. Καλησπέρα, κύριε Ευθυμιόπουλο. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας
0: και
18: μετά στην πρεμιέρα της εκπομπής.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή σεζόν και στους τρεις, όλα τα καλά.
18: Και σε εσάς, καλή δύναμη σε όλα. Κύριε Ευθυμιόπουλο, θα ήθελα να μας πείτε για αρχή πώς ζυγίζετε και πώς αξιολογείτε την ασπίδα του Αχιλλέα σαν συμφωνία και τη σημασία που έχει για την Ελλάδα, την Κύπρο κυρίως και έπειτα και το Ισραήλ.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν έπρεπε να γίνει μια τέτοια κίνηση εξυγχρονισμού και συντονισμού του εναέριου, χερσαίου και θαλάσσιου χώρου. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, γιατί πλέον έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Να πω επίσης ότι η Κύπρος έχει τα μπαράκ. Δεν έχει θόλο, αλλά έχει αγοράσει τα μπαράκ και τα έχει βάλει σε πλήρη χρήση και τα είχε σε χρήση από τη στιγμή που χρειάστηκε και επωφελήθηκε από το σύνολο της αλλαγής του γεωστρατηγικού περιβάλλοντος. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα παίζει ένα πολύ διαφορετικό ρόλο. Η Ελλάδα πρέπει και οφείλει να φτιάξει το δικό της γεωστρατηγικό βάθος και αυτό στην ουσία του πράγματος μιλάει για μια στρατιωτική και στρατηγική διαδικασία η οποία να φέρει την Ελλάδα να κάνει κάποια μεγάλα έξοδα για τη θωράκιση καταρχήν της άμυνας της χώρας. Αυτό συνεπάγεται συνολικό έργο. Συνολικό έργο το οποίο θα παραχθεί μέχρι ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και το οποίο πρέπει όμως να φέρει και ένα στρατηγικό βάθος εντός της χώρας. Δηλαδή η βιομηχανία η οποία θα αναπτυχθεί που λένε ότι είναι το 25% πρέπει να έχει και μία συνέχεια και μία ανανέωση με την έρευνα και την τεχνολογία η οποία θα παραχθεί από την Ελλάδα. Άρα το πρώτο βήμα μεν καλά γίνεται, όμως θα πρέπει να γίνει ταχύτερα και θα πρέπει να γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια, γιατί τα drones δεν μπορεί να τα κυνηγάμε με F-16 SAE. Άρα λοιπόν και η βάση στη Ρόδο πρέπει να γίνει και πολλά άλλα πράγματα
20: σωστά
0: πρέπει να γίνουν.
20: Να ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Εκτιμάτε ότι με αυτή τη συμφωνία, γιατί έχουμε δει πολλές φορές να υπάρχουν σχέσεις ανάμεσα σε κράτη και μετά αυτά τα κράτη να κάνουν και κάποιες συμμαχίες με άλλα κράτη και να θεωρούμε ότι λίγο τα πράγματα μεταβάλλονται στις διεθνείς σχέσεις. Θεωρείτε ότι με αυτή τη συμφωνία η στρατηγική συμμαχία μας με το Ισραήλ κλειδώνει απολύτως και δεν υπάρχει περίπτωση παραστρατήματος εντός εισαγωγικών η λέξη στο μέλλον?
0: Όχι, είναι μια κίνηση που μπορεί να οδηγήσει στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων. Και μάλιστα έχω βγάλει πολλαπλές φορές ανακοινώσεις σε σχέση με αυτό, ότι πρέπει να γίνει εκβάθυνση των σχέσεων όχι μόνο με το Ισραήλ αλλά και με τις αραβικές χώρες. Οι πολυπόθετες πολυμερείς πρέπει να μετουσιωθούν. Ανεξάρτητα από το τι πιστεύει κανένας για το τι γίνεται στα Πέριξ, το βάθος της Ελλάδας έχει να κάνει με τον τρόπο που γίνονται οι συμμαχίες και τον τρόπο που μεταφράζονται οι συμμαχίες. Με το Ισραήλ, λοιπόν, έχουμε στρατηγική συνεργασία. Έχει διαφορά η στρατηγική συνεργασία και έχει διαφορά η συμμαχία. Επίσης με τις αραβικές χώρες. Ταυτοχρόνως, εμείς οφείλουμε να κάνουμε πολύ πιο γρήγορες κινήσεις και να δούμε ορισμένα ζητήματα. Εδώ το πάω, αν θέλετε, στην πρόσφατη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και
20: Πακιστάν. Γι' αυτό ρώτησα.
0: Το οποίο κατά τα δικά τους τα δεδομένα το έχουν ως αντίβαρο. Εμάς θα έπρεπε να είναι η φυσική μας εξέλιξη των πραγμάτων. Αλλά, προσέξτε, πρέπει να έχουμε συγκεκριμένο στρατηγικό πλαίσιο. Δεν αλλάζει επειδή αλλάζει μια κυβέρνηση να αλλάξει και το στρατηγικό πλαίσιο. Ας αλλάξει η τακτική προσέγγιση. Η άμυνά μας όμως εξαρτάται κατά πολύ από τις συμμαχίες μας. Η παραγωγή του ΑΕΠ εξαρτάται από τις συμμαχίες μας. Η ικανότητα να εξαγάγουμε προϊόντα εξαρτάται από τις συμμαχίες μας. Δείτε τι έγινε σήμερα με τον ΑΟΥΝ.
9: Συγκεκριμένα δισεκατομμύρια. Επειδή αυτό το εξοπλιστικό πρόγραμμα είναι ακριβό, πολύ ακριβό, 3 δισεκατομμύρια. Δεν είναι δηλαδή, και η χώρα μας έχει δώσει ήδη αρκετά δισεκατομμύρια σε εξοπλισμούς. Θα μπορούσε να βρει σε καλύτερες τιμές το ίδιο πρόγραμμα από την Ισπανία, από άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
0: Όχι την ίδια ποιότητα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σχεδιασμένο και ελεγχόμενο βάσει των επιχειρησιακών αναγκών της χώρας του Ισραήλ, συγκεκριμένα στο συνδυαστικό κομμάτι απέναντι σε πολλαπλές επιθέσεις όπως αυτές γινόντουσαν από το Ιράν στο Ισραήλ. Είχε κατά 96% και ορισμένες φορές κατά 98% επιτυχία. Κατ' επέκταση, πληρεί επίσης και τα πρότυπα ΝΑΤΟ, προσέξτε, γιατί το Ισραήλ έχει πολύ υψηλότερα στοιχεία σε πολλές περιπτώσεις, αλλά και πληρεί τα πρότυπα ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν πληρεί τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να πουλήσει κάτι αντίστοιχο. Δεύτερον, βάσει της τοποθεσίας της Ελλάδος και βάσει των αναγκών της Ελλάδος, έχει πάρα πολλά νησιά και έτσι όπως βρίσκεται, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα συνδυαστικό κομμάτι το οποίο να σου ελέγχει τον εναέριο χώρο σε όλα του τα επίπεδα και πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις. Και αυτό γίνεται. Τώρα, όσο αφορά το κόστος, να πω το εξής, ότι το κόστος είναι στο σύνολο 28 δις. Δεν είναι μόνο 3 δις. Θα σας πω όμως μια άλλη πραγματικότητα, η οποία λέει ότι η Ελλάδα πολλά τα έτη δεν είχε κάνει αναβαθμίσεις. Εμένα όμως, αν θέλετε να το φέρω στα δικά σας τα λόγια, ποιες θα ήταν οι εναλλακτικές, είναι η εγχώρια βιομηχανία, η οποία θα πρέπει να είναι τεσταρισμένη στην ίδια την αγορά και να μπορέσει να είναι ανταποδοτική στις ανάγκες της χώρας με πολύ μειωμένο κόστος από αυτό που αγοράζει από το εξωτερικό.
18: Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Ευχαριστούμε
18: κύριε Θημιόπουλε.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
18: Στο σημείο αυτό θα πάμε για ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε μαζί μας για να κάνουμε στην πρεμιέρα μας το πρώτο πάνελ της σεζόν, την πρώτη πολιτική αντιπαράθεση πίσω από τις γραμμές. Μείνετε, θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση.

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.
1: Find the gun before somebody else gets shot.
2: You stay out of the way.
1: Price, drop it.
2: Price, look out. You're under arrest.
3: For what? Back off or I'll jump.
1: Assault with a deadly weapon. Robbery and murder.
0: The Rookies.
4: Tell me it's not true. See you, right?
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
5: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
6: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
5: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
6: Αυτό κάνουμε εδώ.
5: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
6: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.
7: I hear that she's the only one with the courage to stand up to corporate America in a era where everyone else is afraid to do so. Thank God for Patty.
8: Intend to continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
9: All lie behind these walls.
10: Is that the money?
11: Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with him.
9: Did you tell him?
12: Yes. She was going to leave Tessa for mom.
9: Ellen, I told you she was covering up for me.
10: You know what you need to do.
0: Damages. Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
13: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
5: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
14: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
13: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να υποδεχθούμε με την Ελένη και τον Δημήτρη το πρώτο μας πάνελ που μας κάνουν ποδαρικό στην πρεμιέρα μας, τους πρώτους μας καλεσμένους για αυτή την σεζόν. Τον κύριο Στέλιο Πέτσα, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής στην Ανατολική Αττική. Όπου και αν γίνουν εκλογές, εκεί θα είναι. Καλησπέρα, κύριε
16: Πέτσα. Καλησπέρα, καλή σεζόν. Εύχομαι. Πάντα υγεία και επιτυχίες και καλά νούμερα.
15: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς. Από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, κορυφαίος τέλεχος του κόμματος, τον Ανδρέα Σπυρόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Σπυρόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
17: Καλή χρονιά. Καλές επιτυχίες.
15: Και σε εσάς, καλή δύναμη. Μας και στην Πρέβεζα που θα είστε υποψήφιος, που λέει το ρεπορτά μας, επίσης καλή δύναμη. Ανατολική Αττική, Πρέβεζα.
18: Πρέβεζα.
16: Καλή επιτυχία.
17: Θα τα δούμε όταν ήρθε η ώρα.
15: Με ρεπορτάζ. Λοιπόν, και να υποδεχθούμε επίσης για πρώτη φορά και να τον ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας, γιατί έχει κάνει και πολύ πάνω κάτω. Ήταν με τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Γιώργο Παπά, είναι αναπληρωτής στο ΜΕΑΡΧΙΣ Οικονομικών της Ελλάς. Ήρθε στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Από τη Θεσσαλονίκη, ε!
19: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να ευχηθώ καλή σεζόν δημοσιογραφική, με υγεία πάνω απ' όλα. Και καλή δύναμη, γιατί θα είναι χρονιά
15: και
19: εκλογική.
15: Και σε εσάς που γράφετε και χιλιόμετρα.
19: Και ναι, όντως από Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα αυτή τη στιγμή.
15: Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Λοιπόν, κύριε Πέτσα, ξεκινώ με τα άμεσα, τα οποία δεν αντιλαμβάνεστε και οι τρεις σας. Της οικονομίας με διαφορετικές οπτικές, αλλά σίγουρα το αντιλαμβάνεστε ότι είναι το κύριο πρόβλημα των πολιτών. Άλλωστε, γι' αυτό η κυβέρνηση κάθε λίγο και λιγάκι ψάχνει ένα νέο πακέτο μέτρων για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν σήμερα που ανακοινώθηκαν αυτά τα μέτρα είναι πιστικό ότι αυτό το πακέτο μέτρων, σε αντίθεση με όλα τα άλλα που είχαν προηγηθεί, θα δώσει στους πολίτες ανάσες οι οποίες θα γίνουν αισθητές στις τσέπες τους. Και ένα ερώτημα εύλογο, όχι πονηρό. Είναι γιατί ρε παιδί μου, αφού τα προηγούμενα που έκανε η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζαν την ακρίβεια. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι πρώτο θέμα για τους πολίτες. Γιατί αυτή τη φορά που λέει ο Μητσοτάκης, ο Θεοδωρικάκος, όλα εσείς τα κυβερνητικά στελέχη, ότι θα νιώσουν τη μείωση στις τιμές να γίνει αισθητό και να λυθεί η ακρίβεια.
16: Καταρχάς, το γεγονός ότι εξακολουθεί να είναι πρώτο θέμα εδώ και αρκετά χρόνια το ζήτημα της ακρίβειας, της αγωνίας των οικοκυριών, δεν σημαίνει ότι δεν πιστώνουν στην κυβέρνηση ότι κάνει προσπάθειες να το αντιμετωπίσει. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα στη δική μου ανάγνωση. Απλώς δεν θεωρεί η ελληνική κοινωνία ότι αυτά λύνουν το πρόβλημα στη δικιά του τσέπη στο 100% που θα επιθυμούσαν. Άρα, κάθε φορά η κυβέρνηση προσθέτει μέτρα, προσθέτει, ας το πω έτσι, εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να κάνει ό,τι μπορεί να ανακουφίσει τα νοικοκυριά από αυτό το πληθωριστικό σπιράλ στο οποίο έχουμε μπει εδώ και αρκετά χρόνια λόγω των πολεμικών συγκρούσεων αρχικά και όσων αυτών προκάλεσαν. Τα μέτρα αυτά που έχουν να κάνουν με τη Συμφωνία Κυρίων και τη μείωση των δημόσιων σούπερ μάρκετ είναι καλοδεχούμενα. Πιστεύω ότι θα δουλέψουν σε ένα μεγάλο βαθμό, όμως δεν είναι τα μόνα. Πιστεύω ότι χρειάζεται να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια, να ενισχύουμε δηλαδή το εισόδημα των πολιτών με δύο τρόπους. Αυξήσεις μισθών συντάξεων από τη μία μεριά και μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών από την άλλη. Αυτά πάνε όλα πακέτο. Δηλαδή, όλοι έχουμε στον τιμόν όσο μπορούμε να το κάνουμε. Μαζί με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι, νομίζω, το συνδυαστικό πακέτο που περιμένουν οι Έλληνες να ακούσουν από εμάς. Επίσης, θέλω να θυμίσω ότι τους τελευταίους μήνες, τουλάχιστον τον τελευταίο, για να μην πλατιάζουμε πολύ, είμαστε αρκετά χαμηλότερα στον πληθωρισμό σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που σημαίνει ότι στην αρχή μπορεί να μην αντιμετωπίσαμε όσο θα θέλαμε σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες το τέρας αυτού του πληθωρισμού που ξεκίνησε να φουντώνει ξανά μετά το Φεβρουάριο και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στους τελευταίους μήνες ίσως πηγαίνουν λίγο καλύτερα τα πράγματα.
18: Πέτσα, αν μου επιτρέπετε.
16: Κλειδί όμως, να κλείσω αν θέλετε, ναι, ναι. Κλειδί για μένα πάντα, όπως επιμένω πάντα, να λέω ότι είναι το ενεργειακό κόστος, είναι κλειδί για να έχουμε μια μονιμότερη μείωση του, του πληθωρισμού.
18: Όμως, τα τελευταία χρόνια με την κυβέρνησή σας έχουμε δει, γίνονται εξαγγελίες, υπάρχει ένα πανηγυρικό κλίμα και όταν μπαίνουν σε εφαρμογή είναι τέτοιοι αστερίσκοι που οι μισοί μένουν απ' έξω. Και εγώ θα αναφερθώ και πάλι, αυτό δεν έχει να κάνει με την ΔΕΘ, αλλά με την εξαγγελία την πρόσφατη για την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, όπου βγήκανε, είπανε θα πάρουν πίσω τις συντάξεις κτλ. Και βγαίνουν, μου στείλανε τώρα πριν από λίγο και, κάποιες κυρίες μηνύματα και μου λέγανε δεν έχουμε πάρει τίποτα. Και το γνωρίζω γιατί φιλικά μου πρόσωπα δεν πήραν τίποτα, πήραν ελάχιστα χρήματα. Ενώ λέγανε ότι θα γίνει αποκατάσταση και θα πάρουν κανονικά τα χρήματα τα οποία είχαν κοπεί.
16: Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα μεγάλο βήμα θετικό, ότι κάτι το οποίο ήταν σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια από τον νόμο Κατρούγκαλου και μετά, φτάσαμε έστω και μετά από μια δεκαετία να ληφθεί οριστικά. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, υπάρχουν κάποιες κατηγορίες.
18: Όμως το υπερβάλλετε.
16: Θα σας απαντήσω.
18: Με αυτά
16: στη μεγάλη πλειοψηφία λοιπόν των συντάξεων χειρίας, το θέμα λύθηκε οριστικά. Δεύτερον, υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες. Υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες συμπολιτών μας, ιδίως αυτοί που είχαν γνωρίσει μειώσεις πριν την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, που εκεί ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο ζήτημα διορθωτικής κίνησης. Επιφυλάσσουμε λοιπόν εδώ τελικά στοιχεία όσον αφορά την περίμετρο πραγματικά των δικαιούχων που τακτοποιήθηκαν με αυτή την τελική ρυθμίση, η οποία είναι μεγάλη, και αν υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις που δεν καλύφθησαν, όπως η συγκεκριμένη κυρία που δεν αμφισβητώ αυτό το μήνυμα που σας έστειλε.
18: Είναι συγκεκριμένο.
16: Έχω
18: και
16: εγώ συγγενείς μου, ξέρω πολύ καλά,
18: δεν
16: στην κοινωνία το ξέρω πολύ καλά. Αν υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις, νομίζω ότι και αυτές μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν. Πάντως, στη μεγάλη εικόνα, το ζήτημα αντιμετωπίστηκε.
15: Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Σπυρόπουλο. Κύριε Σπυρόπουλε, θα δούμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Στη ΔΕΘ, ένα μέρος των μέτρων δεν χρειάζεται καν να κάνουμε ρεπορτάζ, το ξέρουμε από τις εκδηλώσεις, τις θεματικές που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε πώς σας φαίνονται όμως τα μέτρα της κυβέρνησης, γιατί αυτά είναι σημερινά, ανακοινώθηκαν σήμερα, είναι συγκεκριμένες οι τιμές που θα μειωθούν και θέλω να μου πείτε αν περιμένετε για να αποφασίσετε αν έχουν θετικό πρόσημο ή αν θεωρείτε από τώρα ότι τα μέτρα αυτά δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα.
20: Ξεκινώ από ένα μικρό σχόλιο για τον νόμο Κατρούγκαλου. Είναι ο νόμος που έχει υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά ότι θα καταργήσει με το που γίνουν η κυβέρνηση. Έχουν περάσει 7 χρόνια και τώρα γίνεται η πρώτη μικρή προσπάθεια, χωρίς να συμπεριλαμβάνει πολλές περιπτώσεις, για να λυθούν όλες αυτές οι αδικίες. Θέλω να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ κοστολογημένα εδώ και αρκετό καιρό, μην πω χρόνια, είχε μιλήσει για τις διορθώσεις που έπρεπε να γίνουν και συνταξιχειρίας και σε άλλα πράγματα που περιλάμβανε ο νόμος Κατρούγκαλου και τότε μας έλεγαν λαϊκιστές και ότι αυτά δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Κλείνω την πρώτη παρένθεση. Τώρα, πάμε στο ζήτημα της ακρίβειας. Δεν είναι η πρώτη πρωτοβουλία που παίρνει η κυβέρνηση αυτά τα χρόνια. Θυμάστε το καλάθι του νοικοκυριού. Mm. Θυμάστε την περίφημη λίστα με τα 2.000 προϊόντα. Είναι άλλη μια πρωτοβουλία, η οποία μάλιστα έχει και το παράδοξο, που δεν το έχω ξανακούσει πουθενά αυτό, να εξαγγείλεται ότι θα γίνει, να εξαγγείλεται τον Ιούλιο, ότι θα γίνει το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, αφήνουμε ένα διάστημα 3 μηνών, όπου θα μπορούσαν τα σούπερ μάρκετ, οι αγορές των τροφίμων, να αυξήσουν κάποια προϊόντα και μετά να τα μειώσουν. Και να πούνε, ορίστε, έγινε η μείωση των τιμών.
15: Άρα θεωρείτε ότι σκοπίμως έδωσε χρόνο η κυβέρνηση που θα ανεβάσουν τις τιμές για να τη μειώσουν τα λίγα.
20: Πρωτοβουλία της κυβέρνησης, που για μένα είναι σε εθελοντική βάση από ό,τι λένε, να προαναγγείλεται 3 μήνες πριν και να εφαρμόζεται 3 μήνες μετά και να θέλουμε να λέμε ότι στη χώρα αυτή υπάρχει ένας έλεγχος όσον αφορά την κερδοσκοπία. Σορευτικά από το 2019 ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι στο 39% στη χώρα μας. Και ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αυτά τα χρόνια σχεδόν στο 24%. Είναι μια κατάσταση στην οποία τα ίδια προϊόντα στην ελληνική αγορά πουλούνται πολύ μεγαλύτερες τιμές από στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό κάτι δείχνει. Κάτι δείχνει. Εμείς έχουμε πει πολλές φορές για τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν στην αγορά, για να σταματήσει αυτό το πάρτι της κερδοσκοπίας, για μειώσεις ΦΠΑ σε κάποια βασικά προϊόντα, να δούμε πώς λειτουργούν στην αγορά. Και αν αυτό το μέτρο θα μπορούσε να έχει μια ανταπόκριση και να μειώσει τις τιμές σε διάφορα προϊόντα. Τίποτα αυτά δεν επέλεξε η κυβέρνηση. Γιατί επέλεξε στα υπερπλεονάσματα, επέλεξε στο να πληρώνει το σύνολο του ελληνικού λαού μέσα από το ΦΠΑ τους φόρους, τους επιπλέον φόρους που τους παίρνουν και τους χρησιμοποιούν για μικρά επιδόματα.
15: Θα έχουμε και δεύτερο.
20: Εμείς πέρα από αυτό έχουμε μιλήσει και μιλήσαμε για το μεγάλο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια οικονομία η οποία θέλει να κάνει βήματα μπροστά και να φύγει από μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, με οικονομική κρίση, με την κρίση του κορονοϊού και τώρα με τους πολέμους στην ευρύτερη περιοχή, τη νέα κρίση σε ολόκληρο τον κόσμο, και να μην αναζητούμε λύσεις στο μεγάλο ζήτημα που ένας στους δύο Έλληνες χρωστά είτε σε τράπεζες, είτε σε εφορία, είτε σε ασφαλιστικά ταμεία, και πρέπει με κάποιον τρόπο να βρούμε μια λύση. Εμείς βγαίνουμε μπροστά και λέμε ότι προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα που θα οδηγήσει και τους πολίτες, αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μια βιώσιμη λύση για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον.
15: Δημήτρη, πάμε στον κύριο Παπά. Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών της Ελλάδας, ο κύριος Παπάς.
2: Ο κύριος Τσίπρας ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, θα ανέβει 2 φορές, εν αντιθέσει με τους άλλους πολιτικούς
15: αρχηγούς.
2: Ναι. Και έχετε να αντιμετωπίσετε 2 ειδών κριτική. Την κριτική που σας κάνει και η κυβέρνηση, αλλά και η αξιωματική αντιπολίτευση, περί θεσμικής απρέπειας, δηλαδή ότι ο πρόεδρος σας ανεβαίνει πριν τον Πρωθυπουργό και πριν τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, και την κριτική της σύγκρισης αυτών που θα πει σε μια-δυο μέρες σε σχέση με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014. Πώς θα απαντήσετε σε αυτές τις κριτικές που είναι 2 διαφορετικών ειδών?
19: Καταρχήν να πούμε ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στη Βουλή. Επομένως παρέχεται το δικαίωμα της επιλογής να παρευρεθεί όποτε και όταν το κρίνει σκόπιμο, τους ώστε να παρουσιάσει τις προτάσεις. Επιπρόσθετα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, αν θελήσουμε να μιλήσουμε και κοινοβουλευτικά, ο Πρωθυπουργός μιλάει στο τέλος μετά από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τους υπόλοιπους αρχηγούς.
2: Επομένως, μιλάει πρώτος και μιλάει και τελευταίος.
19: Ναι, θέλω να σας πω λοιπόν ότι σε αυτή την περίπτωση δεν καταλαβαίνω τον προβληματισμό και την ενόχληση που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ποιος θα μιλήσει πρώτος τη στιγμή. Και τον Πασόκ ενδεχομένως. Για τον τρόπο και για αυτά που έχει να πει ο πρόεδρος. Μήπως γιατί θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα και θα έρθει σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση, εφόσον ακούσει αυτά που έχει να ακούσει από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα παρουσιάσουμε εμείς ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Γιατί εμείς, κύριε Τάκη, δεν πάμε να κάνουμε παροχολογία και πόλεμο εντυπώσεων και να κάνουμε αυτό που γίνονταν όλα τα προηγούμενα χρόνια στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εμείς πάμε με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ολιστικό, το οποίο δεν θα έχει παροχολογία, απλά θα αφορά την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, τη βελτίωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ξέρετε, σήμερα βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε συνάντηση με τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα, με τους παραγωγικούς φορείς. Η εικόνα που μας μεταδόθη Mm-hmm. Είναι μαύρη. Τέλος επιτιδεύματος. Φορολόγηση. Τεκμαρτή φορολόγηση. Προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Ολιγοπόλια. Δημιουργία ολιγοπολίων. Τα ολιγοπόλια που έχουν δημιουργηθεί από τα καρτέλ, τα οποία είναι υπέτη για την ακρίβεια που προαναφέρθηκε πριν στη συζήτηση και δεν έχει αντιμετωπιστεί. Δεν αντιμετωπίζεται με ηκεσίες, ξέρετε, και έχω να απαντήσω στον κύριο Πέτσα. Δεν αντιμετωπίζεται με ηκεσίες και με παρακάλια απέναντι στις επιχειρήσεις.
2: Λέτε ότι δεν θα έχει παροχολογία το πρόγραμμά σας. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας δεν θα υποσχεθεί τίποτα.
19: Δεν θα είναι αποσπασματικού τύπου. Θα είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που θα αφορά.
2: Άρα θα έχει
19: την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Θα έχει τις πέντε, πολλά από αυτά τα έχουμε πει και στο παρελθόν, mm-hmm. τις πέντε εμβληματικές προτάσεις, τη μείωση κατά 30% του λογαριασμού ρεύματος και το ελάχιστο ποσοστό εγγυημένης ενέργειας. Θα έχουμε τις δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε τον φορέα, κρατικό φορέα διαχείρισης κόκκινων δανείων που θα χαράσει στεγαστική πολιτική. Και σαφώς θα έχουμε.
2: Να ρωτήσω και κάτι άλλο, μια
15: Ολοκληρώστε.
19: Θα έχουμε μια σειρά από πλέγματα που θα αφορούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τη μισθωτή εργασία, η οποία επιβαρύνεται πάρα πολύ φορολογικά. Ξέρετε, η διαφορά της φορολόγησης της μισθωτής εργασίας με τη φορολογία κεφαλαίου είναι 25% παραπάνω από όσο
2: έπρεπε να είναι.
15: Ο κύριο Παπά, για να κάνουμε
2: κύκλο. Το διάβασα, γι' αυτό σας ρωτώ, εσείς πιθανότατα να το ξέρετε, ότι πιθανόν ο κύριος Τσίπρας να μιλήσει στη ΔΕΘ για 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Κάτι που έχει προτείνει και το ΠΑΣΟΚ. Επιβεβαιώνεται, διαψεύδεται κάτι τέτοιο? Και αν υπάρχει, δεν φοβάστε μήπως το ΠΑΣΟΚ σας κατηγορήσει ότι του κλέψατε το πρόγραμμα?
19: Εμείς δεν θα κάνουμε παροχολογία, επαναλαμβάνω. Εμείς έχουμε ένα λελογισμένο πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με το από πού θα αντλήσουμε τους πόρους, μετράμε από πού θα αντλήσουμε τους πόρους, πρέπει τα χρήματα να πιάνουν τόπο, δεν θα επιδοθούμε σε ακατάσχετη παροχολογία.
2: Άρα η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός είναι παροχολογία και διακατάσχετη?
19: Καταρχήν θα πρέπει να δούμε από πού θα αντλήσουμε τους πόρους. Ναι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω φορολόγηση. Και υπάρχουν και κάποιες προτεραιοποιήσεις. Υπάρχει νέα γενιά, υπάρχουν οι αγρότες, υπάρχουν οι επιχειρηματίες. Ξέρετε, ένα πρόγραμμα πρέπει να κοστολογεί και να ιεραρχεί τις προτεραιότητες και που θέλει να στοχεύσει. Λοιπόν, εδώ πάμε. Είναι οι άνθρωποι, δεν έχουν στεγαστικό πρόβλημα.
15: Πάμε σε ένα ακόμα γύρο. Κύριε Πέτσα, προφανώς σχολιάστε ότι θέλετε από τους συνομιλητές. Εγώ θέλω να σας θέσω και ένα ερώτημα, να δούμε λίγο και την εσωτερική σκακέρα του καθενός κόμματος. Αν όντως σας ενοχλεί ότι ο κύριος Τσίπρας προηγείται του κύριου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, και δεύτερον, τι γίνεται με τον κύριο Σαμάρα?
16: Καταρχάς, θα πρέπει να δώσουμε ένα πόντο στον κύριο Παπά. Νέο στέλεχος, χρειαζόμαστε νέα στελέχη στην πολιτική να εκφράζουν ένα λόγο. Επομένως, δεν έχω να σχολιάσω πολλά. Αλλά δύο στοιχεία νομίζω αξίζει τον κόπο να σχολιάσουν. Βάζοντας μέσα σε ένα καλάθι το παρελθόν των ετών παραχολογία της ΔΕΘ, προφανώς είναι και ένα σημείο αυτοκριτικής για τον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος σε όλους είναι γνωστό ότι εξελέγει το 2015 βασιζόμενος στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του Σεπτεμβρίου του 2014, όπου υποσχέθηκε τα πάντα στους πάντες και έκανε ακριβώς τα αντίθετα το 2015. Δεύτερο στοιχείο, οι φόροι οι οποίοι ακούστηκαν είναι μνημονιακοί φόροι, όπως το τέλος επιτιδεύματος ή προκαταβολή φόρου. Όμως αυτή η κυβέρνηση, του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι που μείωσε την προκαταβολή φόρου και ο τέλος επιτιδεύματος το εξαφάνισε και τα φυσικά πρόσωπα, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φύγει και για εκεί που έχει μείνει, ιδίως στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Τώρα, όσον αφορά αυτά που ακούστηκαν πριν για το κόστος ενέργειας, για το ιδιωτικό χρέος, νομίζω ότι υπάρχουν πολλές πτυχές όλων αυτών των στοιχείων που απασχολούν τα ελληνικά νοικοκυριά, και αυτή η κυβέρνηση πιστεύω θα τα ακουμπήσει και σε αυτή τη ΔΕΘ όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Για παράδειγμα, για το ιδιωτικό χρέος. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ήταν πολύ άθλια η κατάσταση του 2019. Έχουν γίνει πολλά βήματα προόδου και όσον αφορά τις ρυθμίσεις, πάνω από 60.000 ρυθμίσεις δανείων, και όσον αφορά τη μείωση του συνολικού ποσού των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Όμως χρειάζονται να γίνουν και άλλα βήματα. Μάλιστα. Και εγώ είμαι υπέρ των τολμηρών βημάτων, ξέρετε, και θα συνεχίσω να πιέζω πάντα την κυβέρνησή μου να κάνει ζητήματα τέτοιας πολιτικής προτεραιότητας στην ατζέντα της. Γιατί ξέρετε, όταν προσπαθούμε να αυξήσουμε το εισόδημά μας, αλλά αυτό το μικρό επιπλέον εισόδημα πάει για να αποπληρώνει συνεχώς δόσεις του παρελθόντος, τότε αυτό είναι φρένο για την οικονομική δραστηριότητα, δεν είναι καμιά σοφιστία, δεν είναι καμιά σοσιαλιστική πολιτική, είναι καθαρά φιλελεύθερη πολιτική. Άρα θα εξακολουθώ να πιέζω για αυτό το ζήτημα.
20: Άρα και ο κύριος Πέτσας αντιλαμβάνεται ότι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης δεν είναι επαρκούν.
16: Ναι, αλλά όμως σας είπα και πριν. Σας είπα ότι έχουμε κάνει βήματα προόδου και είναι πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα. Χρειάζονται και άλλα. Γιατί ξέρετε, Είμαστε όχι, από το 2010, είμαστε το 2026.
20: Είναι σημαντικό.
16: Εγώ θέλω αυτά τα πράγματα να τελειώνουν.
20: Είναι σημαντικό να υπάρχουν και κάποιες φωνές μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι αντιλαμβάνουν την πραγματικότητα.
16: Οι πολιτικές θέσεις για το θέμα είναι πολύ καθαρές. Έχουν διατυπωθεί και στη Βουλή όταν ψηφίσαμε το τελευταίο νομοσχέδιο.
3: Ναι, εντάξει,
16: όπου υπήρχε μέχρι και 28%
3: ένα ερώτημα.
16: Έχω πει μια μείωση 30%. Κούρεμα, έχω πει να γίνει πληρωμή μέχρι 200%.
3: Για να προλάβω να σα ακούσω όλου. Αντώνη Σαμαρά.
16: Πολιτική που την λέω τώρα.
3: Κύριε Πέτσα, Αντώνη Σαμαρά, υπήρξατε και κυβερνητικό εκπρόσωπο, άρα. Ξέρετε πολύ καλά τον Κυριακό Μητσοτάκη και θέλω να μου πείτε αν ο Πρωθυπουργός και εσείς όλοι στη Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνεστε τον πρώην Πρωθυπουργό ως πολιτικό σας αντίπαλο επισήμως πλέον.
16: Κοιτάξτε, εγώ είμαι πλέον πεπισμένος γιατί τον είδα και πρόσφατα. Είχαμε τη χαρά γιατί μην είμαστε μαζί στην Παναγία Σου Μελάτου να χαρνούμε προχθές και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και λίγο. Νομίζω ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του. Ο Αντώνης Σαμαράς θα δημιουργήσει κόμμα.
3: Άρα από την επαφή με τον κύριο Σαμαρά καταλάβω
16: εγώ προσωπικά ότι φτιάξει και τους εκπρόσωπους του και προχωράει. Ήταν κάτι το οποίο δεν. Ήθελα να συμβεί, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει επιστροφή.
3: Και αυτό τον καθιστά πολιτικό.
16: Επομένως, σε αυτό.

0: να οριοθετήσει ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, να προχωρήσει σε ένα πολύ μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Άρα
1: κύριε,
0: δεν έχουμε
1: Πετσά,
0: να φοβηθούμε κάτι γι' αυτό. Αν υπάρχουν
1: κάτι
0: άλλα ζητήματα και σε αυτά θα αντιπαρατηθούμε. Να... αλλά με επιχειρήματα. Δεν μου αρέσει εμένα η προσωπική κριτική και ιδίως για στελέχη που όπως φαίνεται θα προέρχονται από το δικό μας χώρο. Εγώ θέλω με τα επιχειρήματά μας να κερδίζουμε τους ψηφοφόρους που ενδεχομένω να στοχεύουν εκεί και να
1: περιμένουν οι κόμματα που σοβαρά. Φαίνεται να επιλέγει να πάει σε κάλπες το 27.
0: Πού βάρει λοιπόν να... όσοι λέγανε θα πάμε 27 Σεπτεμβρίου, 4 Οκτωβρίου.
1: Εντάξει.
0: Τα ξέραν καλύτερα από τον Μητσοτάκη.
1: Εγώ ήμουν από αυτούς που πίστευαν ότι θα πήγαινε το φθινόπωρο. Μέσα στο
2: 26.
0: Έχω βάλει εγώ στα χήματα πολλά, τα έχω κερδίσει, κανένα δεν πληρώνει. Τι να κάνουμε, κύριε Σπυρόπουλο.
1: Μισό λεπτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται να επιλέγει το 27 για τις εκλογές, μπορεί να λειτουργεί, μπορεί μάλλον να του δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς μπορεί να διαβρώσει την βάση σας έχοντας ένα χρονικό ορίζοντα μεγαλύτερο μπροστά του.
0: Όχι. Πιστεύω ότι είναι απόλυτα θετικό. Κατά τη δική μου εκτίμηση, το να έχουμε εκλογές στο τέλος της τετραετίας, πιστεύω ότι έχουμε το χρόνο στους επόμενους 8-9 μήνες να ξεδιπλώσουμε πολιτικές που απαντούν στις αγωνίες των πολιτών, να μπορέσουμε να εκπέψουμε ένα μήνυμα συσπήρωσης και μέσα από τις πολιτικές, μέσα από τη συσπήρωση και κυρίως και μέσα από τις συμπεριφορές όπως εγώ συνηθίζω να λέω. Όλων των τηλεφώνων μας, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο, να φέρουμε ξανά κοντά μας αυτούς που μας ψήφισαν το 19 και το 23. Είναι μάχη συσπήρωσης.
1: Γιατί μέχρι πριν λίγο καιρό οι δημοσκοπήσεις τον κύριο Σαμαρά σχεδόν δεν τον έβρισκαν. Τον έβρισκαν στο 3. Τώρα ακούω ότι αρχίζει να ανεβαίνει. Τον βρίσκουν στο 5, στο 6. Κάποιοι λένε ότι ανεβαίνει ακόμα περισσότερο.
0: Με αυτή τη λογική
1: σας
3: ρωτάω.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να στοχεύουμε στους ανθρώπους που μας ψήφισαν το 19 και το 23.
3: Κύριε Σπυρόπουλε,
0: και αν το κάνουμε αυτό σωστά, θα πάμε καλά.
3: Πρώτον, αν μας έδωσε ένα ρεπορτάζ νωρίτερο ο Γιώργος ότι ο στόχος σας είναι μέχρι τα Χριστούγεννα να ξαναγυρίσετε στη δεύτερη θέση. Αν θεωρείτε ότι αυτό είναι εφικτό, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, αν πιστεύετε ότι σε περίπτωση που δημοσκοπικά δεν ευνοηθείτε, θα ξεκινήσει πάλι αυτή η γκρίνια και η εσωστρέφεια περί του ποιοι είναι δεξιοί και ποιοι είναι αριστεροί και αν πρέπει με τη Νέα Δημοκρατία να πάτε μετεκλογικά και αν δεν πρέπει να πάτε και αν πρέπει να αλλάξει η απόφαση του συνεδρίου και αν δεν πρέπει να αλλάξει. Όλο
0: πάει
3: αυτό
0: και
3: δηλαδή, το οποίο σας ταλαιπώρησε και μέσα στο καλοκαίρι.
2: Είναι δεξιοί και ποιοι
3: αριστεροί. Εσείς τα λέτε εγώ.
2: Δεν ξέρω ποιος τα λέει αυτά.
3: Αφού λένε η δεξιά τάση και η αριστερή τάση. Αυτά διαβάζαμε όλο το καλοκαίρι.
4: Οι δύο ψυχές του Πασόκ κατά το κλισέ το δημοσιογραφικό το παλιό.
3: Τα ξέρετε καλύτερα.
2: Εγώ ξέρω καλύτερα το Πασόκ, δεν υπάρχει τη δεξιά ούτε αριστερά.
3: Δεν υπάρχει, μάλιστα.
2: Υπάρχει μία και αποφασισμένη από όλους, από όλους μας, πορεία. Να δώσουμε μέχρι την τελευταία μέρα τη μάχη, έτσι ώστε να μπορέσει το Πασόκ να αλλάξει τους πολιτικούς συσχετισμούς. Εμείς, κύριε Τάκη, σας το έχω ξαναπεί. Στόχος μας δεν είναι να επανέλθουμε στη δεύτερη θέση. Εμείς, στόχος μας είναι η νίκη σε εκλογές. Στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Ναι. Το ξέρω ότι πολλοί σήμερα θα μου πείτε, μα τα δημοσκοπικά δεδομένα δείχνουν άλλα πράγματα. Εάν κάναμε πολιτική μόνο με τις δημοσκοπήσεις, θα έπρεπε να φέρουμε εδώ τους δημοσκόπους και να μην ασχολούμαστε με τα υπόλοιπα. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα πολύ ευμετάβλητο πολιτικό σκηνικό. Εγώ θεωρώ ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, ακόμα και αυτοί οι οποίοι μπορούν να απαντάνε ένα συγκεκριμένο κόμμα στις έρευνες που γίνονται αυτή τη στιγμή, δεν έχουν αποφασίσει τι θα πράξουν στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Υπάρχει μια ισχυρή αντίδραση απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτή εκφράζεται την τελευταία 7 ετία. Κορονίδα είναι τα ζητήματα της ακρίβειας, το κόστος ζωής, το ότι δεν είναι μόνο η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Είναι το τι ξοδεύει ο Έλληνας πολίτης όσον αφορά τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας, για την υγεία του. Το τι ξοδεύει όσον αφορά την παιδεία του, τα φροντιστήρια, τα σχολεία. Το τι ξοδεύει όσον αφορά το ενίκιο του. Δηλαδή δεν μπορεί το 1 τρίτο του εισοδήματος να πηγαίνει στο ενίκιο και αυτές οι τιμές υπό τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχώς ανεβαίνουν. Τίποτα από αυτά δεν υποχωρεί. Άρα λοιπόν, αν μαζέψουμε όλα αυτά, υπάρχει μια κοινωνική αντίδραση. Εκφράζεται αυτή τη στιγμή από ένα κόμμα? Η απάντηση θα σας πω εγώ είναι πως όχι. Εμείς όμως πιστεύουμε πραγματικά ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει το σχέδιο εκείνο, στο οποίο μπορεί να γίνει η αφετηρία του ελληνικού λαού για την πολιτική αλλαγή. Γιατί πρέπει οι πολίτες να επιλέξουν μία κυβέρνηση.

0: η οποία να έχει σχέδιο για το μέλλον τους. Όχι να επιλέξει πυροτεχνήματα, ούτε να επιλέξει δυνάμεις που δεν έχουν ένα σχέδιο συγκεκριμένο και ανθρώπους και, στελέχη, τα οποία να μπορούν να το εφαρμόσουν, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: για τη σημασία και η ομάδα.
2: Να υποθέσω, κύριε Παπά, ότι τα περί πυροτεχνημάτων που είπε ο κύριος Σπυρόπουλος.
1: Καταρχάς, συγγνώμη που σε διακόπτω, Δημήτρη μου. Ναι. Το Πασόκ λέει και ο κύριος Σπυρόπουλος το ξέρει πολύ καλύτερα από εμένα, ήταν άλλωστε και γραμματέας του κόμματος, ότι ο Τσίπρας πάει στη Θεσσαλονίκη για να κάνει μονομέτωπο στο Πασόκ, όχι στη Δημοκρατία.
2: Να υποθέσω λοιπόν ότι τα περί πυροτεχνημάτων και ανθρώπων που δεν έχουν την γνώση αφορά κυρίως τον κύριο Τσίπρα, μια και ο κύριος Τσίπρας είναι τώρα στη δεύτερη θέση. Το Πασόκ θέλει να πάει στη δεύτερη θέση και μετά να πάει και στην πρώτη. Αλλά για να πάει στην πρώτη, πρώτα πρέπει να πάει στη δεύτερη.
3: Νομίζω ότι
2: ο δικός σας στόχος ποιος είναι, να παραμείνετε στη δεύτερη, να συγκρουστείτε στα ίσια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρώτη θέση και τελικά αυτό που μας έχει πει και η Ελένη, ότι στόχος είναι οι δεύτερες εκλογές. Και όχι
4: αυτό
2: λέω, σε ρεπορτάζ το είπες εσύ. Και όχι οι πρώτες. Είναι ένας στόχος που μπορεί, πώς να το πω, στις πρώτες εκλογές να είναι και λίγο η τοπαθής.
3: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κύριε Τάκη, και όλοι οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι και οι δημοσιογράφοι, ιδρύθηκε για να δώσει να φέρει την πολιτική αλλαγή και την αλλαγή πολιτικής. Ιδρύθηκε για να είναι κυβερνός αριστερά. Υπήρχε ένα κενό εκπροσώπησης. Εκπλήσωμαι με τον κύριο Σπυρόπουλο για αυτά που λέει ότι εμείς είμαστε πυροτεχνήματα. Αν εμείς είμαστε πυροτέχνημα και δεν υπάρχουν στελέχη, τότε.
0: Καταρχήν, αυτό ήταν ο κύριο Τάκη.
3: Πώς είμαστε
0: δεύτεροι.
2: Εγώ είπα ότι εμέσως εννοούσε εσά ο κύριο Σπυρόπουλο. Δεν μίλησε ευθέως.
0: Ό,τι θέλω να λέω, τον λέω ευθέως. Να είστε σίγουροι.
3: Προφανώς εννοείται τη Νέα Δημοκρατία τότε. Οπότε θα κληθεί να απαντήσει ο κύριο Πέτσα.
0: Όχι, εγώ λέω το μόνο που αν θέλετε να προσθέσω για να είμαι πιο συγκεκριμένο είναι. Ότι το κάθε κόμμα το οποίο δημιουργείται, και δεν είναι μόνο το δικό σας το οποίο δημιουργήθηκε ή θα δημιουργηθεί, μιλάγαμε πριν για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, πρέπει να αποτυπώσει σε κάποιες σελίδες το πρόγραμμά του. Τους ανθρώπους του, εξαιρετικά. Τα στελέχη του, τους ανθρώπους.
1: Για πάμε να πάμε.
3: Εξαιρετικά. Υπήρχε λοιπόν ένα κενό εκπροσώπησης, το οποίο όλες οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης δεν το εκμεταλλεύτηκαν από το 2023.
0: Ποιος το άφησε αυτό
3: και σήμερα. Εσείς το αφήσατε αυτό.
0: Εμείς το αφήσαμε. Ο κύριος Τσίπρας που πήγε από το 35% στο 17% το συμπλήρωσε.
3: Ο κύριος Τσίπρας έκανε την αυτοκριτική του εγκινήσει. Είναι από τους μοναδικούς πρωθυπουργούς που έκανε αυτήν την αυτοκριτική.
0: Εκεί.
3: Και επανήλθε.
0: Γιατί έχω βαρεθεί να ακούω για κενά.
3: Και επανήλθε
0: το
3: γιατί αποτελεί.
0: Δημιουργήθηκε τότε. Αν μπορούμε εμείς ή δεν μπορούμε ή ποια κόμματα μπορούν.
3: Αφήστε με, αποτελεί πολιτικό. Θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός φυσικά. Αποτελεί λοιπόν πολιτικό κεφάλαιο. Έχει τα κατάλληλα στελέχη και επίσης έχει ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης το οποίο εκτείνεται σε ορίζοντα τετραετίας. Εμείς δεν θα είμαστε πυροτέχνημα. Εμείς έχουμε στοχευμένο πρόγραμμα, στοχευμένα μέτρα τα οποία αφορούν τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους αγρότες, τους νέους, την καταπολέμηση της ακρίβειας που ο κύριος Πέτσας λέει ότι έχουν γίνει ενέργειες. Τι ενέργειες έχουν γίνει. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με παρακάλια. Εδώ δεν ξέρουμε ποια είναι τα είδη όταν γίνεται. Η κωδική των ειδών δεν ξέρουμε ποια είναι τα είδη που ψωνίζουμε. Η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεση της νομισματικής πολιτικής στο πρώτο εξάμηνο είπε ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι πληθωρισμός απληστείας και οφείλεται από τα υπερκέρδη των επιχειρήσεων. Και δεν υπάρχει ούτε ένας ελεκτικός μηχανισμός, δεν λειτουργεί ελεκτικός μηχανισμός, δεν υπάρχει πολιτική βούληση και επιπρόσθετα ο πληθωρισμός αναφέρεται με αλφα γιώτα ότι είναι εισαγόμενος. Πληθωρισμός υπάρχει σε όλες τις χώρες, σαφώς. Αλλά γιατί στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερος. Αυτά λοιπόν εμείς καλούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε. Στο πρόγραμμα λοιπόν κάντε λίγο υπομονή μέχρι την Τετάρτη 2 του μηνός 8 το βράδυ για να ακούσετε λοιπόν το πρόγραμμα το οποίο θα έχει πάρα πολλά σημαντικά ζητήματα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
4: Ευχαριστούμε πολύ
1: κύριε Πέτσα.
5: Καλή σεζόν.
1: Ανατολική Αττική ο Στέλιος Πέτσας, Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σπυρόπουλε. Πρέβεζα με το Πασόκ. Τα λέω τώρα. Εγώ δεν ξέρω πότε θα κάνω εκλογές. Τα λέω. Θέλω να λέω για όσοι είναι. Και για τον κύριο Παπάνδρου, τον αναπληρωτή, τον Άρχη Οικονομικών της Ελλάδας, τον ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω την πιθανή εκλογική περιφέρεια. Επειδή είστε από την Αχαΐα, αν κατεβείτε εκεί, θα το λέμε και αυτό. Κρατάω ότι μπορεί να είστε στην Αχαΐα άμα κατέβετε.
3: Η Αχαΐα είναι μια δημοκρατική.
1: Όταν μάθω εκλογικές περιφέρειες, να ξέρετε ότι θα το λέω για όλους σας πάντα.
3: Θα δούμε.
1: Λοιπόν, κάθε καλό και σου λύσει. Ευχαριστούμε πολύ. Θα πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με αυτό το νέο κομμάτι της εκπομπής που δεν το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Θα το έχουμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι και οι τρεις μας ψαρεύουμε και έχουμε πάρα πολλά παραπολιτικά. Και πρέπει να τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Λοιπόν, πέρα από το ρεπορτάζ μας, λοιπόν, θα σας λέμε κάθε τέλος της εκπομπής μας και όσα τα κομματικά επιτελεία δεν θέλουν να γνωρίζετε. Δεν θα έχουμε μόνο το επίσημο, θα έχουμε και το ανεπίσημο. Διάλειμμα και πάμε στο ανεπίσημο, λοιπόν.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.
1: I just met the owner of the new Vic.
2: You did not say that he was cute.
1: Didn't notice. I'm spying on my friend.
3: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
1: I imagine I'll be seeing even more of you now.
3: Sorry about that.
1: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
3: I asked Jonah to write the messages for me.
2: So Lena and Jonah did all the talking for us?
4: Πού να βρεις την αγάπη. Σάββατο, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
5: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
6: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα, άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
5: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
6: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
7: The camera is a liar.
8: Protesting.
7: It shows everything. It shows nothing.
9: I'm a broken man.
7: It reveals only what we want.
10: Hallelujah! If you were editing this show, how would you tell this story?
11: Oh, this is nice.
12: This is a way to travel.
13: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
7: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
13: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, στις 3 τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
14: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
13: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
15: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θέλω τώρα να το πω με καμάρι και χαρά αυτό. Το μέρος της εκπομπής αυτό το τελευταίο θα έχει παραπολιτικά. Θα σας λέμε δηλαδή πολιτική κουζίνα. Κάποιοι το λένε και κουτσομπολιό. Εμείς δεν είμαστε σοβαροφανείς. Σοβαροί είμαστε. Νομίζω σας το έχουμε αποδείξει αυτά τα 4 χρόνια που κάνουμε παρέα και έχουμε την εμπιστοσύνη σας. Ότι σας λέμε και αυτά που είναι πίσω-πίσω από τις γραμμές. Λοιπόν, κάθε βράδυ λοιπόν στις 11.30 θα σας τα λέμε και όχι απλά πίσω και πίσω-πίσω από τις γραμμές. Και για να μην πολυλογώ, να το πείτε και στους φίλους και στις φίλες σας για αυτό το τελευταίο μέρος εκπομπής που είναι νέα προσθήκη. Για να μας περιμένουν να έρχεται και αυτό το κομμάτι και να τα λέμε κάθε βράδυ. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στο ψητό λοιπόν, για να μην πολυλογώ. Είπαμε τι έχει περιεχόμενο. Ξεκινάμε με Νέα Δημοκρατία και πίσω-πίσω από τις γραμμές. Με Σαμαρά λοιπόν, αφού δούμε τι είπε η Σοφία Βούλτεψη εδώ στο Action 24.
16: Έχει πάρει το νεοδημοκρατρόμετρο και το κρατάει στα
17: χέρια. Εσύ συνεργαζόσασταν μαζί με τον κύριο Τσούτσικα.
16: Ήμουνα μπροστά στη συνάντηση Ερντογάν Σαμαρά στην Ουαλία,
18: ναι.
16: Και ξέραμε όλη την προηγουμένη είχαν γίνει 27 παραβιάσεις. Δεν είδα να γίνει καμία επανάσταση, ούτε να κηρυχθεί πόλεμος.
15: Λοιπόν, τι γίνεται με τον Αντώνη Σαμαρά και τον... Είναι εκπρόσωπό του τον κύριο Τσούτσικα.
19: Θα σου πω, να πούμε και έχει ενδιαφέρον. Εγώ άκουσα απόψε τον κύριο Κυρανάκη. Ήταν ίσως το μοναδικό στέλεχος στις τελευταίες ώρες που κράτησε μία απόσταση από τις βολές.
15: Είναι και ο γραμματέας.
19: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα τι έγινε. Ξεκίνησε ο κύριος Τσούτσιας από τη συνέντευξη που έδωσε στον Sky, όπου πέρασε γενναίες 14 και τον Πρωθυπουργό και τη Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με την παλιά Νέα Δημοκρατία.
15: Και έχουμε και ένα άνθρωπο του κύριου Σκορδά.
19: Ναι, ναι, θα πάμε μισό λεπτό. Πήραμε στο Σκορδά. Ο λίγον Πασόκ ξημητικό με ο λίγον Λάος. Και εκεί πήραν φωτιά τα τέλεια, διότι πολλοί θυμήθηκαν ότι το Λάος στη Νέα Δημοκρατία το έφερε ο κύριος Σαμαράς. Δηλαδή, Γεωργιάδη, Πλεύρη, Βορύδη. Επί Σαμαρά εντάχθηκαν στη Νέα Δημοκρατία και οι τρεις.
16: Το μισό λέει είναι Πασόκ, ναι, εντάξει, και το μισό λαός.
19: Ναι, αλλά δεν κάτι, είπε κάτι. Όχι, πρόσεξε, κατηγόρησε
16: δεν,
19: το Μητσοτάκη για το λαό.
16: Δεν είπε το βρωμολάος, ναι. Είπε λαός.
19: Ναι, αλλά κατηγόρησε το Μητσοτάκη για λαός. Αλλά το λαός ήρθε στη Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά. Δεν
15: καλά, και η συγκυβέρνηση με τον Πασόκ επί Σαμαρά.
19: Και η συγκυβέρνηση επίσης επί Σαμαρά. Όχι, δεν έκανε παρατήρηση.
15: Ήταν και καλή κυβέρνηση. Δηλαδή,
19: τον Πρωθυπουργό ότι αλλίωσε τη φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας.
16: Αυτή τη στιγμή είναι.
19: Ναι, αλλά όλα αυτά δεν έγιναν επί Μητσοτάκη. Εν πάση περιπτώσει.
16: Ωραία.
19: Έρχεται όμως και ένα άρθρο του κυρίου Σκορδά.
15: Για πάμε να δούμε μια κάρτα.
19: Πάμε να δούμε. Αφού στην εφημερίδα Αμαρισία του Μαρουσιού. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Σκορδά σε αυτό το άρθρο? Να πούμε, ήταν υφυπουργός επί κυβέρνηση Σαμαρά. Λέει ο κύριος Σκορδάς, αν η επόμενη εκλογική επιλογή δεν οδηγεί σε αυτοδύναμη κυβέρνηση όπως όλα δείχνουν πιθανά, θα χρειαστεί να απαντήσουμε στο απλό ερώτημα. Ποιος μπορεί να αποτελέσει ένα αξιόπιστο κυβερνητικό εταίρο? Γι' αυτό λέει ο κύριος Σκορδάς, η δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα, δηλαδή του κόμματος Αντώνη Σαμαρά, στο χώρο της πατριωτικής, ευρωπαϊκής και κοινωνικά υπεύθυνης κεντροδεξιάς, δεν αποτελεί παράγοντα στάθειας. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Προϋπόθεση πολιτικής σταθερότητας.
16: Μάλιστα.
19: Τι λέει λοιπόν ο κύριος Σκορδάς εν αντιθέσει με άλλα στελέχη του κύριου Σαμαρά? Ότι το κόμμα Σαμαρά μπορεί να αποτελέσει εκλογικό εταίρο της Νέας Δημοκρατίας μετά τις πρώτες εκλογές.
15: Το θέλει αυτό η Νέα Δημοκρατία?
19: Πρόσεξε να δεις.
16: Μα αυτό δεν μισό είναι λεπτό. Ένα σενάριο.
19: Περίμενε. Ο κύριος Σκορδάς όμως δεν βάζει την προϋπόθεση αλλαγής
16: πρωθυπουργού. Ναι.
19: Το λέει σκέτο. Αυτό έκανε εντύπωση σε κάποια στελέχη. Σου λέει, λες να το έχουν αλλάξει? Οι πιο πονηροί τι λένε? Ότι ο κύριος Σκορδάς, ενδεχομένως και άλλοι το λένε επίτηδες, γιατί να θολώσουν τα νερά, να πούνε ότι ρε παιδιά, ψηφίστε μας και εμάς. Την επόμενη των εκλογών μαζί θα κάνουμε κυβέρνηση.
16: Γιατί πες Δημήτρη το σενάριο.
19: Και μετά να ζητήσουν αλλαγή πρωθυπουργού.
16: Ναι.
19: Κατάλαβες?
16: Πες το σενάριο. Το σενάριο που κυκλοφορούσε και το ακούγαμε και μέσα στο καλοκαίρι είναι ότι. Εάν ανέβει ο Σαμαράς σε ένα καλό ποσοστό,
19: ναι,
16: θα ζητήσει να φύγει ο Μητσοτάκης.
19: Αυτό όμως έχει
16: θα πάει με κάποιον άλλο πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία.
19: Για να ζητήσει ο Σαμαράς να φύγει ο Μητσοτάκης, θα πρέπει το ποσοστό του Μητσοτάκη να είναι χαμηλό. Να είναι στο 25-26.
16: Ναι, ναι, ναι, ναι.
19: Αν ο πρωθυπουργός πιάσει ένα ποσοστό η Νέα Δημοκρατία κοντά στο 30-31, κανένας δεν θα μπορεί να ζητήσει.
15: Το θέλουν στη Νέα Δημοκρατία να συνεργαστούν με τον Σαμαρά? Ακόμα και αν θέλει ο Σαμαράς. Αυτό είναι το ερώτημα. Για να δούμε και τα υπόλοιπα.
19: Έχει διατυπωθεί από τον Πρωθυπουργό ότι δεν μπορώ να συγκυβερνήσω με έναν άνθρωπο που αμφισβητεί την εξωτερική μου πολιτική, αμφισβητεί την οικονομική μου πολιτική, θέλει να διώξω τον Γεραπετρίδη και διάφορα τέτοια. Υπήρξε, σας θυμίζω, η τοποθέτηση Γεωργιάδη ότι θα μπορούσαμε εν δυνάμει να συγκυβερνήσουμε με τον κύριο Σαμαρά. Αυτή η τοποθέτηση αδειάστηκε από αρκετούς στη Νέα Δημοκρατία. Όμως ο κύριος Γεωργιάδης τι είχε πει? Με πρωθυπουργό το Μητσοτάκη, όχι με άλλον.
16: Μα αυτό έχει ενδιαφέρον.
19: Ακριβώς. Τώρα, ο κύριος Σαμαράς, με βάση αυτά που είπε ο κύριος Τσούτσιας προχθές, ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει τη Νέα Δημοκρατία γνώριστη και ότι εμείς δεν τον θέλουμε, αλλά δεν έχουμε κλείσει την πόρτα στην παράταξη, τι αφήνει να εννοηθεί? Ότι αν υπάρξει κάποιος άλλος, μπορεί να τα βρούμε.
16: Να,
19: ο κύριος Σκορδάς λέει, δεν βάζω καμία προϋπόθεση.
15: Και η Νέα Δημοκρατία επισήμως επιθετικά.
19: Και η Νέα Δημοκρατία επισήμως από χθες το βράδυ επιθετικά, κυρίως από τα παιδιά του Σαμαρά, δηλαδή
15: τον Παπασταύρου, τη Βούλευση, τον Πλεύρη κλπ.
16: Και
15: τον Πλεύρη.
19: Και νομίζω ότι θα αυξηθούν οι επιθέσεις, διότι μάλιστα, πολλοί βλέπουν ότι λοιπόν θέλουν να θολώσουν τα νερά και να παρασύρουν δυσαρεστημένους ψηφοφόρους να ψηφίσουν το κόμμα Σαμαρά, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να είναι ένας δημοτικός εταίρος της Νέας Δημοκρατίας.
15: Πάμε
19: μετά
15: να
19: τις
15: περάσουμε στην πολιτική κουζίνα πίσω-πίσω από τις γραμμές της αντιπολίτευσης. Έρχομαι στην Ελένη και θα σας πω και εγώ τα του Πασόκ. Καριστιανού Γρατσία, μετά μας τον Άγιο Νεκτάριο. Όχι, κυριολεκτικά δεν το λέω.
19: Τάμα, ναι, για ποιο πράγμα?
16: Όχι, τάμα δεν ξέρω αν μετά.
15: Πήγαν στον Άγιο Νεκτάριο.
16: Ναι, πήγαν στον Άγιο.
19: Μεγάλη χάρη.
16: Ήταν στην Αίγινα. Ήταν στην Αίγινα. Ήταν οι δυο.
15: Άρα
16: τους,
15: το τάμα εντός εισαγωγικών.
16: Και,
15: λοιπόν.
16: Ναι, το τάμα προφανώς. Ήταν οι δυο τους. Πήγανε και σε μία παραλία. Και από εκεί και ύστερα.
19: Σε μια
16: είδανε,
19: παραλία
16: δηλαδή,
19: τι έκαναν δηλαδή, για μπάνιο?
15: Ήταν στην Αίγινα λοιπόν.
16: Ναι, ήταν στην Αίγινα δηλαδή, παρέα.
19: Α,
16: και πήγανε στον Άγιο Νεκτάριο να προσκυνήσουν, τώρα δεν ξέρω αν είχαν τάμα. Πάντως βρέθηκαν καλά, πριν προφανώς από 10 μέρες
15: και στην Άγιο Αίγινα. Και πας στον Άγιο Νεκτάριο όταν είσαι στην Αίγινα.
19: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
15: Είναι απολύτως σεβαστό.
8: Προφανώς δεν το συζητάμε.
15: Αλλά το ντουέτο είναι και στις διακοπές μαζί. Γι' αυτό δίνει και τις ανθρώπινες σχέσεις.
8: Ήταν μαζί. Ήταν οι δυο τους μαζί. Μάλιστα. Συνέχεια δηλαδή.
15: Αυτό που ακούω ότι η κυρία Χριστιανού πήρε ομάδα επικοινωνίας ισχύει.
8: Λοιπόν,
15: ότι το πάνε αλλιώς τώρα το έργο.
8: Υπάρχει...
15: Πιο επαγγελματικά, δηλαδή μετά την πτώση της δημοσκοπήσεως.
8: Να πούμε κάτι. Εταιρεία, ναι. Καταρχήν η απομάκρυση του Θανάση Ευγερινού δημιούργησε πολύ μεγαλύτερα
15: γι' αυτό
8: προβλήματα.
15: Το ρώτησα, μήπως σχετίζεται με το τι άλλοι έχουν αναλάβει την επικοινωνία.
8: Στο κόμμα της κυρίας Χριστιανού. Δηλαδή, ο γνωστός δημοσιογράφος αποδείχθηκε πολύ σκληρό καρύδι, γιατί μέσα στο καλοκαίρι στην πραγματικότητα ροκάνησε με τον τρόπο του το κόμμα της κυρίας Χριστιανού. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Φυσικά.
19: Τόσο πολύ.
8: Ναι, για να είμαστε ακριβείς.
19: Ναι.
8: Προφανώς, ο κύριος Αυγερινός είχε τις ίδιες απόψεις και με άλλα στελέχη.
19: Α, μάλιστα.
8: Έτσι λοιπόν, όταν απομακρύνθηκε ο κύριος Αυγερινός, ο Θανάσης Αυγερινός, έφυγαν και άλλα στελέχη. Δηλαδή υπήρξαν αρκετοί οι οποίοι απομακρύνθηκαν, έκαναν αναρτήσεις μέσα στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.
15: Συμπαρέσθηκε λοιπόν.
19: Λοιπόν,
15: ένα λεπτό γιατί θέλω να τα προλάβουμε όλα.
19: Όχι, έχω βρει κάτι, Πού βοηθάει ο Άγιος Νεκτάριος.
8: Μισό λεπτό.
19: Τώρα στην ενίσχυση και στην ίαση των ασθενών, στην υπομονή απέναντι στην αδικία και τη συκοφαντία, έτσι, στην ψυχική ενδυνάμωση και στην προστασία και βοήθεια της οικογένειας.
8: Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, από τη στιγμή που έφυγε ο Θανάσης Αυγερινός, εδώ και ένα μήνα, υπήρχε το σενάριο ότι όντως θα προσλάβουν μία εταιρεία, η οποία, γιατί ο Θανάσης Αυγερινός, γιατί απομακρύνθηκε. Απομακρύνθηκε γιατί θεώρησαν ότι είχε κλείσει πάρα πολύ το κόμμα. Έβλεπε παντού εχθρούς. Αποφάσισαν λοιπόν στους δημοσιογράφους, επικοινωνιολόγους, γενικά θεωρούσαν ότι είχε κλείσει
15: λοιπόν,
8: πάρα πολύ.
15: Πάμε λίγο
8: κόμμα.
15: Και ελάς τώρα. Θέλω να μας πεις ποιοι θα πάνε και ποιοι δεν θα πάνε σίγουρα στο Τσίπρα.
8: Λοιπόν,
15: να τον ακούσουν.
8: Καταρχήν.
19: Θεσσαλονίκη
15: εννοείται. Ναι. Λέω σίγουρα ποιοι θα πάνε και ποιοι δεν θα πάνε σίγουρα. Αλλά μπορεί να πάνε.
8: Προφανώς τα στελέχη, τα καινούργια θα πάνε.
15: Πάμε να τις δούμε λίγο.
8: Από εκεί και ύστερα.
15: Τι
8: ο κύριος
15: εδώ.
8: Καραμέρος βλέπουμε και ο κύριος και Δίκογλου θα πάνε σίγουρα γιατί έχουν ενταχθεί στην Ελλάς.
15: Και δεν είναι και βουλευτές πλέον, αφήσαν και τις έδρες τους.
8: Άφησαν τις έδρες τους και έχουν ενταχθεί στην Ελλάς.
15: Άρα θα τους δούμε στις πρώτες σειρές.
8: Έχουν υπογράψει. Τώρα, οι πληροφορίες μου λένε ότι σχεδόν κανένας, δεν ξέρω, θα εκπλαγώ, από τους ανεξάρτητους βουλευτές που έφυγαν δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πάει επάνω. Mm. Δεν θα πάει στην παρουσίαση του προγράμματος.
19: Δεν θα πάει γιατί δεν θέλει, γιατί του είπαν μην έρχεσαι.
8: Όχι. Γιατί δεν θέλουν να επισκιαστεί η παρουσία του κυρίου Τσίπρα από άλλες συζητήσεις.
19: Άρα τους είπαν ορίστε, μην έρχεστε.
8: Ότι οι ίδιοι επέλεξαν. Δεν θέλουν να γίνουν μέρος ενός προβλήματος και μιας δημοσιότητας η οποία ενδεχομένως θα κάνει κακό στον κύριο Τσίπρα.
19: Μάλιστα.
8: Μαθαίνω ότι δύο πρόσωπα, ο κύριος Ζαχαριάδης και η ανεξάρτητη βουλευτής, η μοναδική, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι βουλευτής Θεσσαλονίκης,
19: σωστά.
8: Η κυρία Νοτοπούλου, είναι τα δύο πρόσωπα τα οποία μπορεί να παραστούν με τη σύμφωνη γνώμη της
19: του στέλνει ο Τσίπρας αυτού.
15: Θα το δούμε. Μάλιστα.
8: Είναι τα δύο πρόσωπα δηλαδή που ενδέχεται να πάνε και δεν θα... τους θέλουν.
15: Okay. Ωραία. Λοιπόν, ενδιαφέρον και αυτό. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να ζητήσω από το κοντρόλ μας και τον αρχισυντάκτη μας, τον Εμίλιο Περδικάρη, να μας περάσει κατευθείαν στο κομβόι με τα αυτοκίνητα, να δείτε μια εικόνα που θυμίζει Ανδρέα Παπανδρέου στο Ηράκλειο. Τώρα έγινε αυτό, είναι από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ του Ηρακλείου, τον
19: γυαλιά, δηλαδή.
15: Φραγκίσκο Παρασύρη. Πάμε να δούμε το κομβόι και θα σας πω γιατί γίνονται αυτά.

0: Λοιπόν, αυτό που βλέπετε, για να το εξηγήσω, είναι κομβόι κλιμακίων που κάνουν περιοδίες σε όλη την Κρήτη από σήμερα 31 Αυγούστου μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου, την επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Θα είναι εκατοντάδες τα αυτοκίνητα. Αυτό είναι light τώρα γιατί δεν έχει φτάσει
1: ακόμα. Γιατί αυτό που βλέπουμε είναι Ανδρέας
0: Παπανδρέου από τα Λίτλ. Την 3η Σεπτεμβρίου θα είναι εκατοντάδες τα αυτοκίνητα που θα γεμίσουν με κομβόι και θα συνοδεύουν τα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ που θα κάνουν περιοδίες. Όλα τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα είναι στην Κρήτη. Διαμαντοπούλου, Γερουλάνος, προφανώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο Δούκας θα κατέβει. Και θα είναι όλο το πολιτικό συμβούλιο και όλη η κοινοβουλευτική ομάδα για να κάνει περιοδίες στην Κρήτη. Γιατί ο Ανδρουλάκης έχει τη λογική ότι πάμε να θωρακίσουμε το κάστρο και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα. Δεν είναι η λογική του ότι πάμε καλά στην Κρήτη, είμαστε πρώτοι στο Ηράκλειο και το αφήνουμε και πάμε για τα άλλα. Έχει τη λογική της θωράκισης. Και αυτό έχει να κάνει και με τον ανταγωνισμό που φέρνει και ο Τσίπρας στην Κρήτη και προφανώς και ο Μητσοτάκης που είναι επίσης γενέτειρά του η Κρήτη. Έτσι λοιπόν με κομβόι. Και αλλά Ανδρέα Παπανδρέου μνήμες θα προσπαθήσουν να τις αναθερμάνουν στον ΠΑΣΟΚ εν ώψη της 3ης Σεπτεμβρίου με τα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ να είναι ήδη εκεί. 1η, 2η Σεπτεμβρίου επίσης και 3η Σεπτεμβρίου θα είναι η κορύφωση με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο και όλα τα κορυφαία στελέχη του κόμματος εκεί. Αλλά Ανδρέα Παπανδρέου μνήμες. Και τώρα θα έρθω στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Δεν θα έχουμε μόνο μνήμες Ανδρέα Παπανδρέου στην Κρήτη από το ΠΑΣΟΚ, θα έχουμε και έναν Ανδρέα Παπανδρέου με πάρα πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να είναι και υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο. Πρόκειται λοιπόν για τον εγγονό του Ανδρέα Παπανδρέου, γιο του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος έχει το ίδιο ονοματεπώνυμο με τον παππού του και ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου λοιπόν ο νεότερος, τρίτη γενιά τον Παπανδρέου και ιδιαίτερα αν επιβεβαιωθεί ότι θα είναι υποψήφιος, θα έχει και έναν ισχυρό συμβολισμό ότι μια τρίτη γενιά Παπανδρέου είναι ενεργή στην πολιτική. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα ότι θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο. Και θα είναι σίγουρα και το πρόσωπο το οποίο θα αναζητούν οι κάμερες την 3η του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο για να το φωτογραφήσουν και να το εντοπίσουν εκεί. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ένας Παπανδρέου και ιδιαίτερα ένας Ανδρέας Παπανδρέου υποψήφιος στο Ηράκλειο σηματοδοτεί αρκετά πράγματα για το ΠΑΣΟΚ και για τους ψηφοφόρους του. Λοιπόν, να σας πω και το προφίλ του. Έκατσα και μάζεψα μερικά στοιχεία του. Πάμε να τον δούμε τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον νεότερο, το γιο του Γιώργου Παπανδρέου και εγγονό του Ανδρέα Παπανδρέου, να δούμε και, και το προφίλ του. Λοιπόν, ζει και εργάζεται στο Ηράκλειο, έχει σπουδάσει, είναι κοινωνιολόγος, υπηρέτησε στις ειδικές δυνάμεις, στρατιωτική του θητεία και ασχολείται επαγγελματικά στο Ηράκλειο. Τώρα, έχει ενδιαφέρον με το τι ασχολείται. Ασχολείται με τις εναλλακτικές θεραπείες, διδάσκει εναλλακτικές θεραπείες και μεταξύ άλλων από τις θεραπείες είναι και ο μελισσοβελονισμός. Ναι.
1: Κάνει, λοιπόν, είχε εκείνη μια ολόκληρη ιστορία παλιότερα, κάπου είχε
0: στο Ηράκλειο ο Ανδρέας Παπανδρέου. Λοιπόν, και θα τον δούμε με αυτό το προφίλ και ενώ ζει και εργάζεται στο Ηράκλειο, κατά πάσα πιθανότητα να είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο και νομίζω θα παίξει πολύ το όνομά του και λόγω του επιθέτου του. Και θα τον δούμε επίσης σίγουρα στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ την 3η του Σεπτέμβρη.
1: Εμένα με ενδιαφέρει αυτό γιατί με την μελισσοθεραπεία.
0: Με τον μελισσοβελονισμό. Είναι εναλλακτική θεραπεία.
1: Δεν ξέρω, εναλλακτική θεραπεία σου λέει.
2: Πάντως όπως και
1: μελισσοβελονισμό.
2: Γιατί, Χριστιανέ μου, σε πονάει
1: για να γίνουν, όχι, για να γίνουμε πιο νέοι, ξέρω εγώ.
0: Κοίταξε, γενικά από τον πατέρα.
1: Να ανανεωθούμε.
2: Πού
1: το ξέρει, γιατί.
2: Να τσιτώσουμε.
1: Λοιπόν, βέβαια, να ανανεωθούμε. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, η μελισσοθεραπεία που κάνει.
0: Λοιπόν,
2: όχι,
0: λοιπόν,
2: πραγματικά, αλλά έχει, εγώ δεν ξέρω τι είναι.
0: Θα έχει ενδιαφέρον. Με διορθώνει εν τω μεταξύ. Έχω μπει στο YouTube στο live stream γιατί θέλω να δω πώς τα βλέπουν και οι τηλεθεατές μας. Με διορθώνει ένας φίλος και λέει τέταρτη γενιά. Δεν είναι τέταρτη γενιά, ρε παιδιά. Ναι, εκτός και αν αναφέρεστε στο γέρο της Δημοκρατίας.
2: Ναι.
0: Επί ΠΑΣΟΚ μιλάω. Προσέξτε, τρίτη γενιά ΠΑΣΟΚ.
1: Να σου πω.
0: Μισό λεπτό. Άλλο η Ένωση Κέντρου. Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Άλλο η Ένωση Κέντρου. Εγώ λέω τρίτη γενιά στο ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό λέω τρίτη γενιά
1: Παπανδρέου.
2: Ο τηλεθεατής λέει.
0: Μας βλέπει στο streaming. Λέω τρίτη γενιά Παπανδρέου στο ΠΑΣΟΚ. Δεν λέω στο γέρο της Δημοκρατίας. Λέω από τον Ανδρέα μέχρι τον Ανδρέα το νεότερο. Αυτόν. Τον Ανδρέα. Άρα τρίτη γενιά στο ΠΑΣΟΚ στην πολιτική τέταρτη. Το αδέχομαι.
1: Μιλώ για τον ΠΑΣΟΚ. Για τον γιο του Αλέξη Τσίπρα θα κατέβει. Για το γιο του Κώστα Καραμαλή, εγώ και για το γιο του Αντώνη Σαμαρά.
2: Ή πάνε στο σχολείο του. Να διορθώσω εγώ κάτι που πρέπει. Η κυρία Νοτοπούλου
0: έχει
2: παραιτηθεί, να θυμίσουμε. Είπα εγώ ότι είναι ανεξάρτητη.
1: Είχε παραιτηθεί από βουλευτή.
2: Ναι, μάλλον. Έχει παραιτηθεί, οπότε λογικά.
1: Πρόσεχε τώρα, είδε για να δει τώρα πώ είναι.
0: Καταρχά, θέλω μισό λεπτό, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Θέλω από του τηλεθεατέ και τι τηλεθεάτριε μα.
1: Να σε διορθώνω.
0: Όχι, να μα πούν αν του αρέσει αυτή η στήλη, την οποία θα την καθιερώσουμε. Είναι project το οποίο έχουμε επενδύσει και κάθε βράδυ θα σας τα λέμε πίσω-πίσω από τις γραμμές. Θέλω να μας πείτε και τις απόψεις και αν έχετε και εσείς παραπολιτικά, λοιπόν, να μας τα λέτε.
1: Και ένας άλλος φίλος μας, φίλος της εκπομπής, πολιτικό στέλεχο πολύ σοβαρό, μου στέλνει τώρα μήνυμα και λέει τέταρτη γενιά Παπανδρέου.
0: Τέταρτη γενιά Παπανδρέου στην πολιτική, στο Πασόκ, ρε παιδιά, είναι τρίτη. Αυτό λέω, είναι ο γέρος της Δημοκρατίας με την Ένωση.
1: Ρε παιδί μου, στην πολιτική λέμε, είναι τέταρτη, καμία αμφιβολία.
0: Στο Πασόκ είναι τρίτη, εντάξει.
1: Ωραία. Τι να κάνουμε, τέταρτη γενιά.
0: Εξάλλου το Πασόκ, το ίδρυσε όπως λέει σωστά και ο αρχισυντάκτης, ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Σύμφωνοι, αλλά ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν και επί Ένωση
2: Κέντρου του Γεωργίου.
0: Μετρό της γενιές Παπανδρέου στο Πασόκ.
2: Τρίτη στο Πασόκ, τέταρτη.
1: Δηλαδή τώρα στο Πασόκ είναι χαρούμενοι που θα υπάρχει τέταρτη γενιά Παπανδρέου.
0: Ξαναλέω, τρίτη στο Πασόκ θα είναι απολύτως χαρούμενοι γιατί θέλουν να πάρουν τα μηνύματα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Μετά, αν ο γιος του Κώστα Καραμαλή, ο Αλέκος Καραμαλής, θέλει να κατέβει στην πολιτική, μην ακούσω τίποτα περί οικογενειοκρατίας. Μην ακούσω τίποτα.
2: Κάτσε να δούμε πώς θα πάει.
1: Μην ακούσω περί οικογενειοκρατίας κάτι.
0: Και γιατί να δούμε και αν θα κλειδώσει υποψηφιότητα. Πάντως, άμα κλειδώσει μια υποψηφιότητα από τον Ανδρέο στο Ηράκλειο, εγώ πιστεύω ότι θα πάει καλά.
1: Εγώ ψηφίζω από τώρα Ερνέστο Τσίπρα, που είναι και ο γάτος μου Ερνέστο.
0: Αφήστε τα παιδιά. Άμα εκδηλωθούν, όλα τα παιδιά καλά να είναι.
1: Εντάξει, παιδιά. Είπαμε παραπολιτική στήλη να έχει και λίγο χιούμορ. Μην είμαστε ξεροί.
0: Έχω και ένα ωραίο μήνυμα και ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν θα πω προφανώς από την πηγή μου, αλλά έχει ενδιαφέρον. Ξεκίνημα νίκης, μου λένε. Αυτό είναι αποκλειστικό. Τώρα μου έρχεται.
1: Ποιο?
0: Στο κινητό μου, δεν θα πω την πηγή, αλλά την ευχαριστώ την πηγή.
1: Τι ξεκίνημα νίκης?
0: Ότι το σύνθημα που θα έχουν στην Κρήτη στο Πασόκ θα είναι ξεκίνημα νίκης. Αυτό θα είναι
1: μάλιστα.
0: Το μότο πίσω από τον Ανδρουλάκη. Ξεκίνημα νίκης.
1: Πολύ ωραία.
0: Ενδιαφέρον αυτό.
2: Ωραία.
1: Μόνο Πασόκ σου στέλνουν μηνύματα.
0: Όχι, ο προηγούμενος δεν ήταν Πασόκος. Αλλά αφού μιλάμε για το Πασόκ, τι θα μου
1: στέλνουν? Πασόκ θα ήταν ο προηγούμενος. Εδώ σου λέει τέταρτη γενιά. Τι θα ήταν?
0: Δεν ξέρω, δεν παίρνω τα πολιτικά φρονήματα. Ήταν από το streaming. Αυτός μου στέλνει τώρα είναι Πασόκ. Πασόκ.
1: Ωραίο είναι το σύνθημα.
0: Ορθόδοξο.
1: Ορθόδοξο. Ξεκίνημα...
0: Και τον ευχαριστώ για το ξεκίνημα ρεπορτάζ.
1: Μια χαρά. Εγκινήσει. Τρίτη Σεπτέμβρη.
0: Λοιπόν, θέλω λοιπόν να μας πούν οι τηλεθεατές και οι τηλεθεάτριες μας πώς τους φαίνεται αυτή η στήλη, γιατί θα την καθιερώσουμε.
1: Τους αρέσει,
0: και θέλω και
1: αρέσει.
0: Στο κλείσιμο να μας πει η Ελένη κάτι το οποίο θα το πούμε αναλυτικότερα αύριο. Τον Πολάκη, ο Πολάκης θέλει να είναι αρχηγός.
1: Λοιπόν, κάτσε, περίμενε.
0: Θέλει να είναι αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Πολάκης. Ναι ή όχι?
2: Ναι, μέχρι εκεί.
0: Ναι.
2: Και αύριο θα το πούμε αναλυτικά, γιατί έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, δεν είπατε να το αναλύσουμε σήμερα.
2: Ναι, θα πάει χαμένο. Δηλαδή δεν είναι κρίμα. Εσύ τι θέλει?
1: Από ένα μήνυμα μου λένε τώρα. Αν κατέβει, λέει ο Ανδρέας, στην Κρήτη, θα κατέβει και ο Γιώργος στην Αχαΐα.
0: Ο Γιώργος θα κατέβει στην Αχαΐα έτσι κι αλλιώς, είναι κλειδωμένο αυτό.
1: Άρα δύο Παπανδρέου.
0: Ως πρώην πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου θα κατέβει σίγουρα στην Αχαΐα.
2: Και σίγουρα
1: θα άρα και πατέρας και γιος.
0: Άμα κατέβει ο Ανδρέας στο Ηράκλειο, θα είναι και πατέρας και γιος, ναι.
1: Ωραία.
0: Αν κατέβει το Ηράκλειο, προφανώς θα είναι. Αλλά ο Παπανδρέου, δηλαδή, ο Γιώργος θα είναι 100%.
1: Όλες οι δυνάμεις του Παπανδρεϊσμού στη νίκη του Πασόκ.
0: Τους χαλάνε.
2: Ναι.
1: Όχι,
0: παιδί. Μακάρι να είχαν 100 Παπανδρέου.
1: Αλτρουισμός που λέει και ένας.
0: Κοίταξε να δεις. Το όνομα Παπανδρέου.
1: Τηλεθεατής μας.
0: Έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα.
1: Α, και έχουμε και Νίκο και Παπανδρέου ευρωβουλευτή.
0: Ναι. Και ο καθένας έχει το δικό του.
1: Εντάξει.
0: Από ό,τι φαίνεται, ο κόσμος. Εκλέγει.
2: Εγώ έχω και μία φίλη.
0: Ο Παπανδρέου, ο Νίκος δεν διορίστηκε. Μισό λεπτό. Ο Νίκος Παπανδρέου δεν διορίστηκε. Εκλέχθηκε.
1: Ναι.
0: Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα διοριστεί, θα κατέβει υποψήφιος και αν εκλεχθεί,
1: παιδί μου.
0: Θα εκλεχθεί.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, αυτό λέω, δεν είναι καλούνται να πάνε διορισμένοι. Θα κατέβουν στα ψηφοδέλτια και άμα ο κόσμος θέλει Παπανδρέου, είτε Ανδρέα,
1: σωστό,
0: είτε Νίκο, είτε, θα τους ψηφίσει. Γι' αυτό λέω, δεν πάνε για διορισμό.
1: Αλίμονο, απλά θυμίζω γιατί παλιά κάποιοι έλεγαν κάτι κακές κουβέντες που είναι αυτό και να μην
0: λοιπόν,
1: υπάρχει κοινωνιοκρατία.
0: Αποφώνησε πολλά
2: Παπανδρέου. Μα αρχίσουν
1: ξύπνησαν
2: και μου στέλνουν.
0: Μα πουλάει το όνομα και ευλόγως πουλάει. Λοιπόν, και γι' αυτό και εμείς δώσαμε και το σχετικό ρεπορτάζ. Εσάβριον λοιπόν τα άλλα σπουδαία. Με τη νέα μας αυτή στήλη με τα παραπολιτικά κάθε βράδυ να σας περιμένει και εννοείται όλο το ρεπορτάζ
1: να δώσω
0: ο
1: teaser
0: για
1: αύριο. Θα πούμε για κάτι. Έχει βγει ήδη, αλλά θα σας δώσω περισσότερο παρασκήνιο. Νίκη Κεραμέως και Τούνη.
0: Τι Τούνη, η γνωστή influencer μαζί με την υπουργό. Ωραία είναι αυτά.
1: Όχι μαζί.
0: Γιατί είναι αγαπητή ιδιαίτερα.
1: Πήγαν κάποιοι να τους βάλουν μαζί. Με AI. Ναι.
0: Αλλά κοίταξε, η Κεραμέως δεν θα έκανε κακό, γιατί η Τούνη είναι πολύ δημοφιλής και όλοι οι πολιτικοί θέλουν τώρα.
1: Να
0: μην λέμε τώρα
1: τι. Γιατί η φωτογραφία έλεγε ότι συναντήθηκε η Κεραμέως με την Τούνη για να της δώσει.
0: Τι κακό
1: Τούνη
0: είναι.
1: Περίμενε, βρε. Για να της δώσει η Τούνη συμβουλές για το πώς να κάνει καλύτερα stories.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Δεν είναι η έψευση, είναι η
2: Κεραμέως.
0: Λοιπόν, κλείσαμε. Πολάκης κλείσαμε με γιώτα τώρα, δεν έχουμε άλλο κλείσιμο, αποφώνηση, τα λέμε αύριο στο σταθερό μας ραντεβού, εδώ στις 10.
1: Ωραίο
0: πρεμιέρα
1: αυτό,
0: κάναμε μαζί σας,
1: ναι.
0: Τα λέμε λοιπόν αύριο στις 10, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα στην πρεμιέρα μας και ελπίζουμε εννοείται και θέλουμε όλη τη σεζόν. Καληνύχτα σας, τα λέμε αύριο.
2: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Θέλω ο καλεσμένος μου να νιώθει όμορφα. Δεν τον ανακρίνω, συζητάω μαζί του. Μόνο έτσι μπορεί να βγει ο εαυτός του. Δεν είναι συνεντεύξεις, είναι συζητήσεις άνετες, χαλαρές, ανθρώπινες. Δεν κοιτάω την κλειδαρότσουπα, ποτέ δεν κοίταξα. Αυτές οι βραδινές συζητήσεις είναι συντροφιά, είναι ένα ταξίδι που κρύβει εκπλήξεις.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
2: Εμείς θα είμαστε παντού.
3: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
4: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
5: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
1: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Action 24.

Έλαμπετ. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαμπετ. Έλα όπως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
8: I was happy to hear from you. Last time we spoke, you didn't seem ready for a remodel.
9: I'm still deliberating. May I see the plans?
8: Sure.
9: Doesn't seem that different from what's here now.
8: As I explained before, the real value of the apartment is behind the walls. You never know what we might find if we tear them down. What do you think?
9: That would certainly be a change.
8: Isn't that the point? It's a big decision. I understand. But you've made big decisions before, right?
9: I'll let you know, Mr. Decker.
8: Please do. Have yourself a good night now.
10: Mm-hmm. Thank you.
11: Mom, thank you for letting me meet you at work. I didn't know what to do.
10: It's okay. So let's go through here.

0: She's the only one with the courage to stand up to corporate America in an era where everyone else is afraid to do so. Thank God for Patty.
1: I intend to continue my search into the funds stolen by Louis Tobin.
2: All lie behind these walls.
3: Is that the money?
4: Tell me the truth about Daniel Marchetti. Louis had a child with her.
2: Did you tell him?
5: Yes. She was going to leave Tessa alone.
2: Ellen told you she was covering up for me.
3: You know what you need to do.
6: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24.
7: Πού είστε ρε?
8: Ερχόμαστε!
6: Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
9: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Ωραία, εδώ είμαστε.
1: Ήταν λιγάκι αθόρυβο το.
2: Ήταν λίγο βουβά σήμερα.
3: Εδώ η τηλεόραση.
1: Όλα καλά, όλα φτιάχνονται. Εμείς φαντάζομαι έχουμε ήχο τώρα, έτσι. Δεν είμαστε σαν τους Μεξικανούς, όχι τους Τρίπολης που πήγαν να δουν το Χορμίγκα. Είναι αυτούς τους Μεξικανούς που είναι στα τέτοια, που κάνουν το στόμα μόνο. Και βάζουμε
2: και με βγάζουν ό,τι θέλει μετά.
4: Ναι,
2: σαν την άλλη που φώναζε τότε, φίλησε την ανάπηρη.
1: Να σου πω, η ατίθαση πώς λεγόταν, ρε. Η ατίθαση.
4: Ποια, η Μαρία η άσχημη.
2: Μαρία η άσχημη.
1: Η αγριόβατα.
4: Ποια είναι η αγριόβατα.
1: Έλα, έχει τέτοια, ρε.
3: Πουάνα η Παρθένα.
1: Δεν θυμάμαι.
3: Α, για τέτοια λέγατε.
1: Κορίνα η αγριόγατα, ναι. Ρε.
2: Κορίνα η αγριόγατα.
4: Νικόλ, μπορούμε να βάλουμε και εκεί εμάς.
2: Λοιπόν. Τι λες, φίλε, τώρα. Πού το θυμήθηκες αυτό.
3: Θα μιλήσεις.
1: Ο Γουλής δεν θα πάει Λιβαδιά. Δεν θα πάει Λιβαδιά. Εντάξει. Απαντήσαμε στο πρώτο ερώτημα. Θα είναι εδώ μαζί μας.
3: Αυτό είναι το πρώτο καλό νέο για τον Παναθηναϊκό.
1: Ίσως. Προσβολά.
2: Ντροπή.
1: Δεν ήταν καλά.
3: Σου πάει ο μάγκα.
2: Ωραίο Στασούλη.
1: Δεν ήταν καλά.
3: Κάτσε, προχθές δεν έλεγε ο Μυρότσης ότι θα είχαν βάλει κάτω οι προκρίσεις ήταν του Γιαννούτσου.
2: 3-3 ο Μιλάγκρος, αλλά και.
1: Μιλάγκρος η αντίθεση. Σωστό, φίλε μου, καλά.
3: Μιλάγκρος η αντίθεση.
2: Μιλάγκρος.
1: Και Κορίνα η αγριόγατα. Εντάξει, τελειώσαμε.
2: Ο άλλος λέει Ρούμπι η αγριόγατα.
1: Όχι, Κορίνα, το είπε καλά όπως γιος.
3: Γιατί βγήκε μια αγριόγατα, δεν είχε άλλη.
1: Μπορεί να παίζει κιόλας όπως γιος τότε. Μπάση φυσικό όπως
2: είναι. Ωχ, Θεέ μου.
1: Back to back. Χθες βγάλαμε μια πολύ ωραία εκπομπή. Αθλέτικο FC, μιλήσαμε για όλα τα ζητήματα που προέκυψαν. Σήμερα θα τα αναλύσουμε λίγο παραπάνω. Σήμερα έχουμε μεταγραφές να πούμε. 31 έφτασε ο μήνας, παιδιά, τελευταία μέρα καλοκαιριού. Δεν ξέρω πόσοι μελαγχολούν από εσάς, αλλά κάποιες ομάδες σίγουρα προβληματίζονται, κύριε Μυρότσο, σωστά.
4: Σίγουρα. Σίγουρα και βέβαια υπάρχουν ακόμα περιθώρια. Είναι πάνω από 48 ώρες που απομένουν μέχρι τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Λίστας και εκεί το θέτουμε ως όριο, γιατί υπάρχει δήλωση της Ευρωπαϊκής Λίστας Τετάρτη βράδυ, Πέμπτη ξημερώματα. Από εκεί και πέρα μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη, ό,τι γίνει θα είναι εκτός Ευρωπαϊκής Λίστας. Γι' αυτό και νομίζω ότι τώρα θα πιεστούν οι ομάδες σήμερα και αύριο πάρα πολύ και την Τετάρτη, ώστε να κλείσουν τις μεταγραφικές τους υποθέσεις.
2: Και στο Φεβγιό.
4: Έρχεται, ναι.
2: Γιατί πρέπει στο Φεβγιό ακόμα πιο γρήγορα, γιατί τελειώνουν τα παράθυρα 31 και 1 σε ευρωπαϊκές χώρες.
1: Καλή σεζόν με υγεία, παιδιά, για τις ομάδες μας, λέει ένας φίλος. Ακόμα ένας λέει εδώ από Ιρλανδία. Στην παρέα, έχει ξαναστείλει ο Σωτήρης. Ευτυχώς είμαστε στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών και θα ηρεμήσουμε λίγο. Εντάξει, εμένα δεν με νοιάζει πολύ. Καλά δεν περνάγαμε τις μεταγραφές.
2: Καλά περνάγαμε.
1: Είχε τζέρτζελο.
2: Πολύ ωραία.
1: Και επειδή γίνει και μέχρι 15 Σεπτέμβρη, ακόμα και αν πρόκειται μόνο για την ενίσχυση στην Ελλάδα, δηλαδή στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος ή για τους στόχους που είχε κάθε ομάδα, νομίζω πως θα έχει ενδιαφέρον. Μέχρι τότε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ο μόνος που δεν έχει άγχος λέει είναι ο ΠΑΟΚ, λέει ένας φίλος. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Ίσα-ίσα και πολύ άγχος έχει και ο προπονητής του. Θα πούμε για τον ΠΑΟΚ που ξεκίνησε πολύ καλά στο πρωτάθλημα πάντα, το ελληνικό. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Όπως και ο Άρης έχει ξεκινήσει καλά, μιας και λέμε για Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτό που και είναι πραγματικά οι μεταγραφές. Ο Βερβελές που λείπει τώρα θα είναι μαζί μας σε λίγη ώρα. Είναι καθοδόν. Οπότε.
2: Θα έρθει εδώ.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Θα έχουμε απαρτία.
1: Βεβαίως. Από τις 4 και μετά, σήμερα έχει την υποχρέωση που ξέρεις που έχει κάθε φορά το μήνα.
3: Έχει πράγμα τέτοιο. Έχει πράγμα Ολυμπιακός.
1: Έχει πράγμα. Και χθες θα μπορούσε να έχει πιο πολύ πράγμα αν ισοφάριζε ο Αστέρας. Αλλά δεν τα καταφέραμε δυστυχώς. Πιέσαμε στο τέλος. Ο Ολυμπιακός είχε καλύτερες ευκαιρίες από εμάς, αλλά στο ροντέο, σε ένα μάτσο ροντέο. Στα λέω γιατί φαντάζομαι δεν έχει δει και πολλά πράγματα από αυτό.
2: Όταν άνοιξε μετά το μάτσο στο τέλος. Τι το θέλει, αλλαγέ με μακέντα καλτσά.
1: Ναι. Θα μπορούσε να γίνει κάτι εκεί, αλλά πίεζε και ο Ολυμπιακός για αυτούς καλύτερες ευκαιρίες, ξαναλέω. Εντάξει, δεν το συζητάω, αλλά βελτιωμένος Αστέρας, εγώ ικανοποιημένος είμαι. Η ένσταση πρωτοδίκως στο κενό. Δεν την καταλαβαίνω και πολύ την απόφαση, θα την κουβεντιάσουμε σε δεύτερο.
2: Η ένσταση του Αστέρα. Ναι. Και εγώ δεν την πολύ καταλαβαίνω. Ναι.
3: Εφόσον υπάρχει κανονισμός, αυτά δεν είναι αυτό.
2: Είναι σαν να. Δηλαδή αυτή η απόφαση τώρα, χωρίς να είμαι νομικός. Είναι σαν να σου λέει μια ομάδα ότι εγώ αύριο μπορώ να πάω να δηλώσω στο φύλλο αγώνα 11 βασικούς,
1: ναι.
2: 5 αναπληρωματικούς,
1: μάλιστα.
2: 7 επιπλέον ποδοσφαιριστές και να βάλω ποιον θέλω. Και ας δήλωσα 5 στον πάγκο. Καταλαβες.
1: Δηλαδή αυτό είναι δεδικασμένο για την επόμενη φορά. Ακριβώς. Για οποιαδήποτε ομάδα. Οπότε ό,τι γουστάρετε το κάνετε. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Πολύ στραβό σας κόστου όλου.
3: Και από ό,τι κατάλαβα, δεν υπάρχει στην απόφαση σκεπτικό. Το χειρότερο πράγμα.
2: Ναι.
3: Δεν υπάρχει σκεπτικό να καταλάβει ο κόσμος.
2: Πολύ στραβό σκεπτικό. Ναι. Πώς λέτε, πολύ στραβό σκηνικό.
1: Κοίτα, έφεση θα υπάρξει. Και δεν είναι το θέμα τώρα τόσο αυτό. Αλλά εντάξει, άμα πηγαίνουμε με τους κανονισμούς, πηγαίνουμε με τους κανονισμούς. Αν δεν πηγαίνουμε.
3: Πρώτα απ' όλα, κάναμε 10 μέρες να μάθουμε την απόφαση για κάτι το οποίο ήταν αυτό. Ένα πράγμα. και έκαναν 10 μέρες να βγάλουν μια απόφαση. Τώρα με την έθεση, με τα παιχνίδια να ξεκινάνε την Τετάρτη. Αύριο και μεθαύριο ξεκινάνε.
2: Ναι.
1: Πρώτη αγωνιστική δεν θα γίνει, είπες εσύ, όσον αφορά.
2: Δεν θα γίνει του Λεβαδιακού.
3: Δεν θα γίνει του Λεβαδιακού.
2: Πρώτη αγωνιστική.
0: Την επόμενη εβδομάδα. Ανοίξει το παιχνίδι αυτό, ναι.
1: Άρα ουσιαστικά ή το Αστέρα, γιατί μου είπες εσύ την άλλη φορά ότι μπαίνει η ομάδα.
2: Αν κέρδιζε ο Αστέρας, θα παίρνει τη θέση του Λεβαδιακού. Ναι. Θα παίξει με αυτές τις ομάδες που παίζει ο Λεβαδιακός.
1: Δεν πήγαν στον περιορισμό που υπήρχε. Ναι, δεν πήγαν. 8-9-14.
2: Το απλοποίησαν με τη σύμφωνη γνώμη όλων των ομάδων.
1: Μυρώσω την μπλουζάρα, έχει παίξει, λέει ο άλλος. Την έχω ξαναδεί, ωραία είναι. Όντως. Ισχύει. Για χαρά είμαστε όλοι. Φτού μας.
3: Θα σκληρώσει το τέλος του μήνα.
2: Άπλητες.
3: Έτσι έχουμε δει. Τις μπλούζες που παίρνουμε από τους παίχτες. Πλένουμε. Δεν τις πλένουμε.
2: Έτσι. Με την κολόνια μου πάλι.
1: Έχει τον Νίσον και τον Τάσο. Ωραίο γέλιο. Τάσο, ακουμπάς μπάλα και σκάνε αναμνήσεις Κρυσάντους.
3: Ο Κρυσάντους ήταν και λίγο ποιοτικός. Μπροστά σε μένα.
1: Είσαι ταπεινός.
3: Εγώ είμαι λίγο ποδοσφαιρικός οικοδόμος.
2: Και μιας και κλείνουν οι μεταγραφές, μπορούμε νομίζω πλέον να ανακοινώσουμε και τις μεταγραφές του Αθλέτικο μετά τη μεγάλη μεταγραφή.
1: Οχοχοχο. Περίμενε, κάτι, κάντε λίγο έτσι, πώς το λένε, βάρατε λίγο τα ταμπούρλα λίγο.
2: And now! Μετά τη μεταγραφή του καλοκαιριού, λοιπόν, που ήταν ο Νίκος Λιμπερόπουλος, τον οποίο θα τον βλέπετε κάθε Παρασκευή μαζί με τον Ντέμι και εκλεκτούς καλεσμένους στο build-up.
1: Όπως έγραψε και ένας φίλος, να πω μόνο, ναι, το επαναλάβω, γιατί κάποιοι ήταν μαζί μας το βράδυ. Δωρεάν σεμινάρια εκμάθησης ποδοσφαίρου.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Εγώ τι έκατσα και την απόλαυσα την εκπομπή, να ξέρεις ολόκληρο.
3: Κάνει ρεκόρ τρομερό build-up, ε.
2: Ναι.
3: Το μεράνι μου,
1: πολύ ωραίο. Ναι,
2: ναι. Και αξίζει.
3: Αλλά είναι απόλαυση.
1: Τι άλλο είναι απόλαυση και μυρώτσο μας.
2: Στην δημοσιογραφική ομάδα του Αθλέτικο θα προστεθούν, έχουν προστεθεί ήδη, έχουν βάλει τις υπογραφές, έχουν φωτογραφηθεί, έχουν κάνει τα συμβόλαια.
0: Πες του.
3: Οι κάτωθοι.
2: Ο Σωτήρης Κωσταβάρας.
1: Πολύ ωραία.
2: Και ο Στέφανος Αβραμίδης.
1: Αριστεροπόδαρος εξτρέμο ένας.
2: Αμυντικό χάφο άλλος.
1: Αμυντικό χάφο άλλος. Κόβει το τάλιρο που λέγαμε.
2: Σωστά.
1: Παλιά.
2: Ναι. Με το δικό τους project, τη δική τους εκπομπή, αλλά όχι μόνο. Θα λαμβάνουν μέρος σε πολλά project εδώ του καναλιού μας και του site μας.
1: Αρχίζει γενομένης από αύριο.
2: Αρχίζει γενομένης πιθανότητα από αύριο που πάμε για μαραθώνιο εκπομπών.
0: Υπέροχο.
2: Για μεταγραφές.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Μαραθώνιος εκπομπών, τώρα συγγνώμη που χαρά το κλίμα με το είναι, αφορά και εμάς εδώ.
2: Βεβαίως και αφορά και εμάς. Εμείς θα είμαστε κανονικά στη θέση μας 3
1: ώρα. 5, ναι.
2: Τώρα από εκεί και πέρα βλέπουμε μέχρι τι ώρα θα κάτσουμε.
1: Α, εντάξει.
3: Okay.
1: Ωραία. Δεν χαλάει το κλίμα, θα είμαστε ψυχρή.
3: Επόμενα ραντεβού είναι open.
0: Θέλω Λιμπερόπουλο.
1: Ναι.
0: Να πει κάποια στιγμή, με Ντέμι, με όλους εκεί τους καλεσμένους θα έχουν,
1: ναι,
0: την ιστορία με Άγγελο. Γιατί είπε χτες κάτι για Άγγελο, στην προηγούμενη εκτροπή για Άγγελο, στην πρεμιέρα. Mm. Που έκανε ο Πάολο Σόζα διαλογισμό στα ποδητήρια και το φωνάζει ο Άγγελος και λέει: Λιεμπέ, λιεμπέ, έλα να δει τι κάνει ο Σατανάς. Κατάλαβα έτσι. Κάνε το χάλαν το Σόζα μέσα στα ποδητήρια.
3: Αυτό που είπε με Ζιντάν.
1: Σατανά, επειδή καθόταν έτσι.
0: Επειδή καθόταν έτσι. Αδιαστικά κάνει ο Σατανά.
3: Με το μαγνητάκι του Ζιντάν.
0: Το μαγνητάκι του Ζιντάν που είπε στην Ιταλία.
2: Ναι.
0: Δεν κρατιέται. Δεν κρατιέται. Πέθανε.
3: Καραγκούνι, μπορεί να γίνει σαν καθόλου ρε.
0: Όχι, πώ θα σε κάνω ρε καραγκούνι, Ζιντάν.
1: Ναι.
0: Το μέρο του Άγγελο, πολύ ιστορία πάντα.
1: Γράφει ένα φίλο για ένα ισπανικό κομπιουτεράκι. Ποιο παίκτη κάνει τη διαφορά στα χαφ, 6-8 κλπ. Μάλιστα, το διαβάσαμε γι' αυτό, εντάξει. Από τον ΠΑΟΚ και πολλές μεταγραφές κάνατε. Είναι μια αλήθεια αυτό. Μέχρι τώρα όμως, γιατί νομίζω θα υπάρξει.
2: Γέλασα με ένα μήνυμα που λέει: Παέ Ολυμπιακός διαψεύδει για Κωσταβάρα Βραμίδη.
0: Αυτό πιανού είναι και το έχω ψηρίσει. Και είναι και κόκκινο.
1: Άστο, δεν είναι δικό σου. Στο χαρίζω. Δηλαδή έτσι να με θυμάσαι.
0: Επειδή είναι κόκκινο.
1: Θέλω να κάνω μια αναφορά στην Έλαμπετ. Έλαμπετ, ένα Σαββατοκύριακο πέρασε χωρίς εσένα. Μας έλειψες. Εδώ είμαστε και πάλι για να υποδεχθούμε από αύριο τον καινούριο μήνα, να μπούμε στο φθινόπωρο επίσημα. Εσύ, κολόνα μας εδώ, δεν φεύγεις ποτέ από τις εκπομπές back to back και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Όχι, παιδιά, δεν σημαίνει ότι ο Κωσταβάρας κόβει τις μεταδόσεις που σας αρέσουν. Αλλά σημαίνει ότι μπορεί να κάνει κάποιες μεταδόσεις και στο Αθλέτικο. Δόξα τω Θεώ, έχουμε Αγγλίες,
3: you know what I mean.
2: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Μην του βάλω καμιά Αργεντίνη 3 τη νύχτα.
3: Έτσι. Μα ακούω πολύ, πώς πήγε το τρέξιμο.
1: Το είπα και χθες.
0: Δεν το έδωσε το βίντεο. Που μπαίνει με χειρόφρενα και πάει για τον τερματισμό.
3: Το είδα στα social media.
0: Καταπληκτικό. Χειρόφρενο, κανονικά σου
1: βάζει. Νομίζω ήταν ότι καλύτερο είχε να δει από μένα.
0: Σουμπαρού, κανονικό έτσι.
3: Είσαι ευχαριστημένο από τον χρόνο.
1: Είμαι ευχαριστημένο που τερμάτισα, που επιβίωσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Κατά τα άλλα, όταν δεν κάνει προετοιμασία, σε αυτόν τον αγώνα δρόμου των 5 χιλιόμετρων, γιατί έχει ανηφόρε κατηφόρε, είναι λίγο ζόρι η ιστορία. Εντάξει, το βγάλαμε, αλλά του χρόνου θέλει προετοιμασία, φίλε μου, καλέ.
3: Ναι.
1: Θα πάμε μαζί.
0: Κάτι. Μέσα. Περπάτημα επιτρεπόταν.
1: Ε?
0: Περπάτημα επιτρεπόταν.
1: Ναι, δηλαδή, περπάτησα.
0: Εγώ να με
1: περπάτησα.
3: Όπως θες. Τώρα πριν 10 λεπτά τερμάτισε ο τελευταίος.
0: Α, ωραία. Εντάξει.
1: Πάνω από 1,5 χιλιόμετρο περπάτησα εγώ.
0: Ωραίο.
1: Συνολικά.
0: Δηλαδή, και τα 5 χιλιόμετρα περπατήτω θα πήγαινα.
1: Φαγητό μετά εξαιρετικό. Τι? Για όλο τον κόσμο. Πάνω από 10.000 κόσμος πέρασε.
0: Όπα!
1: Από... Βεβαίως. Έχει κάτι τρομερές φωτογραφίες με drone και τέτοια.
3: Το drone είδα εγώ.
1: Και δείχνει.
3: Είδα τη συναυλία Μάστορα.
1: Ναι. Καλά, μέλισσες Μάστορας. Εγώ τουλάχιστον είμαι και φαν. Γουστάρω πάρα πολύ. Είναι και τρομερό παιδί, αλλά και φοβερός τραγουδιστής.
0: Τι ομάδα είναι?
1: Δεν έχω ιδέα.
3: Θαρό Ολυμπιακός.
0: Να έρθει. Να έρθει εδώ.
1: Να μάθουμε.
3: Θαρό Ολυμπιακός.
1: Ασχολείται όμως με μπάλα, βλέπει μπάλα.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Είναι.
0: Δεν έχει σημασία τι ομάδα είναι, να έρθει. Να κάνουμε μια ωραία εκπομπή Πέμπτη.
1: Τέλος πάντων και περάσαμε ωραία, φίλε, μέχρι τα ξημερώματα. Κάτσαμε εκεί. Μετά βάλαν και κλαρίνα. Εντάξει, εγώ δεν χορεύω και αυτά πολύ, αλλά πολλοί κόσμοι το απόλαυσε. Δηλαδή χωρίς αύριο. Ειδικά στα κλαρίνα μετά πήγε μέχρι τις 3.30-4.
0: Τέλος πάντων. Τι στα κλαρίνα.
1: Αυτά.
3: Μετά από πεντάρι τρέξιμο ρε φίλε και κλαρίνα, άνθρωπος είναι.
0: Κλαρίνα, φίλε.
3: Και βραδινή εκπομπή και πρωινή και μεσημεριανή.
1: Τι μου λες, ρε Γρηγόρη, δεν ξέρω τι μου λες αυτό που μου πες. Το Buenas noches που μου λες, τι είναι, δεν κατάλαβα.
0: Καληνύχτα.
1: Μήνυμα από Μεξικανό, μα στέλνει μηνύματα Μεξικανοί. Φίλοι του Βερβελέ θα είναι.
0: 100%.
1: Φίλοι Βερβελέ
3: να κάνει πρώτα like ο Μεξικανό και φίλοι του και μετά στείλει θέλει. Πρώτα like όλοι.
1: Αν είναι του Γκοντζάλες, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μην είναι του Βερβελέ τίποτα από αυτό το μπιφ που είχε ανοίξει.
0: Να, λέει ένας Μιρότσο μπήκαν Μεξικανοί και στο chat. Ποιος είναι, ρε φίλε, ο Μεξικανός.
1: Για τον Γκοντζάλες. Να βγει να μιλήσει, να βγει στο τηλέφωνο που λέει κιόλας. Καλησπέρα στο καλύτερο team από Κρήτη. Ευχαριστούμε για την παρέα σας μεσημέρια βράδια. Τόσο κακή χθες η ΑΕΚ. Προχωράμε. Δεν θέλω να σχολιάζουμε διαιτησία. Γίνονται λάθη για όλους. Με την ΑΕΚ θα ξεκινήσουμε, παιδιά. Θα ξεκινήσουμε με το χθεσινό παιχνίδι.
3: Μυριστήκατε μα.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Αλλά και η Κηφισιά, ρε φίλε, εμένα μου έδειξε, γιατί πάμε και λίγο σε αυτόν που πήρε τον πόντο στο τέλος με τον γκολ που έβαλε και ήταν και καλός. Είχε σαν εικόνα πολύ καλή εικόνα.
3: Και άξιζε τουλάχιστον την ισοπαλία η Κηφισιά. Μην άξιζε και κάτι παραπάνω.
1: Ναι, ναι.
3: Απέναντι
1: καλά το λες. Καλά το λες. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί εγώ δεν περίμενα τόσο μεγάλη. Το έλεγα και τον Μπιλ χθες. Το κουβεντιάζαμε, δεν περίμενα την Κηφισιά. Και πάλι δυνατή.
3: Παγίδα, ξέρεις ποια ήταν. Δεν είχαμε δείγμα τη Κηφισιά. Καθόλου.
0: Δεν έπαιξε καν ούτε αυτό το μάτσο που πάμε.
3: Σε αυτή την παγίδα έπεσε και η ΑΕΚ. Δεν είχε. Στο σκάουτινγκ δεν είχε δείγμα τη Κηφισιά. Είχε παίξει ένα μάτσο κυπέλλο με τη Ζάκυνθο.
0: Το 1-6 που ήταν σβηστό.
3: Το οποίο μην έπαιξε.
0: Ναι, ναι.
3: Αλλά δεν είχε δείγμα καθόλου. Πάρα πολύ τρέξιμο, πάρα πολύ ένταση.
1: Το ίδιο στο παιχνίδι.
3: Ναι, πρώτη σε όλε τι μονομαχίε. Η Κηφισιά. Η ΑΕΚ είναι σε όλα χθε δεύτερη. Ήταν τυχερή, θα μπορούσε να πάρει την νίκη. Στο τέλο στάθηκε άτυχη και χάσε του τρει βαθμού. Αλλά δικαίω στη μεγάλη εικόνα του αγώνα η Κηφισιά έπρεπε να μην χάσει.
1: Για το φίλο που λέει η άλλη τάμπουρα μπακό, ξεκινά με ΑΕΚ τώρα. Ναι, όπου μυρίζουμε, αίμα το πω, ο Τάσο.
3: Δικαίωμα, παιδιά.
1: Άμα έχανε Ολυμπιακό
0: τότε. Και φυσικά.
1: Βαθμό θα ξεκινάγαμε αυτό.
0: Έχει αλλάξει το 70% του ρόστερ τη.
1: Ναι.
0: Και το έχει φτιάξει πολύ γρήγορα δεμένο όλο αυτό. Λέτο και έχει το πνεύμα του. Αυτό που χτε στην εκπομπή. Ήταν πνεύμα Λέτο χτε.
1: Έχει κρατήσει όμω έναν δύο παίχτε. Κλειδιά ρε Κώστα. Δηλαδή ο Πόμπο, α πούμε.
0: Ο Πόμπο είναι η μισή ομάδα, θα μου πει. Και πέρσι και φαίνεται θα είναι και φέτο.
3: Πώ δεν ενδιαφέρθηκε μια μεγαλύτερη ομάδα για τον Πόμπο. Απορώ.
0: Συμφωνώ.
3: Δηλαδή στα μεσοδιαστήματα έξω από την περιοχή του αντιπάλου είναι από του καλύτερου παίχτε στην Ελλάδα. Ο Πόμπο.
1: Ναι. Ο Γρηγόρης λέει είναι μεγάλο ηλικία. Δεν θυμάμαι ακριβώ ηλικία.
0: 32 προ 32.
3: Εσύ είσαι και εσύ είσαι μεγάλο ηλικία και σε πήραμε για δουλειά.
1: Σωστά. Ένα αυτό.
3: Δεν κατάλαβα.
1: Και δύο, δεν παίρνει και κανένα πιτσιρικαρία σε μεταγραφές. Πάντα, εντάξει. Και 35 ανακοινώνουν κλπ. Μια χαρά είναι ο Πόμπο. Και για ομάδα για να το σου δώσει λύσεις. Ας μην είναι και πρώτος. Άμα έχεις καλύτερος, βάλ' τους. Αν έχεις καλύτερος.
3: Και επειδή διαβάζω από χθες καμπανάκι, μάθημα και τέτοια, δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά. Για εκεί είναι μείον 2 πόντους. Σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο δεν χάνουν πολλούς βαθμούς σε τέτοια παιχνίδια. Για εκεί είναι στο μείον 2.
1: Κάτσε να δούμε.
3: Είναι. Το έμαθε το Ελλάδα-Ευρώπη πολύ νωρίς με το σκληρό τρόπο.
1: Ναι.
3: Θα μπορούσε χθες να έχει πάρει μια επαγγελματική νίκη, να λέγαμε εισαγωγικά, να έχει πάρει ένα 0, πολύ τυχερή. Αλλά χθες το έμαθε με το σκληρό τρόπο αυτό το Ελλάδα-Ευρώπη. Δηλαδή, χθες έχει σοβαρές ευθύνες και ο Νίκολιτς, να πούμε την αλήθεια. Οι 10 στους 11 είναι αυτοί που αγωνίστηκαν με τη Λεύσκη. Αυτά τα παιδιά την Τετάρτη έπαιξαν ένα ματς στα κόκκινα, πανηγύρισαν μετά με την ψυχή τους στην πρόκληση στο Champions League. Την επόμενη μέρα για δύο μέρες ασχολιόντουσαν με την κλήρωση. Ποιοι θα έρθουν, ποιοι μας ήρθαν, πώς θα πάει.
0: Παίζουμε.
3: Το Σάββατο ασχολήθηκαν με το πρόγραμμα. Πού θα πάμε, πώς θα παίξουμε η σειρά των αγώνων. Και την Κυριακή κλήθηκαν να παίξουν λεωφόρο. Μια ομάδα την οποία δεν την ήξεραν. Ακούω τα πάντα. Για το γήπεδο που ήταν κακός αγωνιστικός χώρος. Για το Φωτιά που είχε άγνοια κανονισμών στο τέλος. Για το.
1: Φωτιά είναι ο καλύτερος διαιτητής στην Ελλάδα, λέει.
3: Ναι. Για το.
1: Ναι.
3: Για τους φιλάθλους που δεν επιτρέπει. Καλά, εγώ δεν. Για το Φωτιά το λέω από πέρσι. Αυτά δεν είναι δικαιολογίες. Δεν υπάρχουν.
0: Ότι είναι ο καλύτερος στην Ελλάδα.
1: Όχι.
3: Δεν υπάρχει Φωτιάς. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Χθες όμως δεν φταίει η διαιτησία για την ΑΕΚ.
1: Καπνός,
3: είναι μόνο άγνοια κανονισμών και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θέλουμε να ξαναφέρουμε Έλληνες διαιτητές, να τους επαναφέρει. Είναι και το που λένε του Μάγκη του Γκαγκάτσα Φωτιάς. Όλο τον προωθεί, τον προωθεί, τον έκανε και διεθνή νομίζω.
4: Πάντως αν ήθελε να την αδικήσει την ΑΕΚ θα είχε αποβάλει τον Γκοϊτά εχθές.
1: Σωστά.
3: Τι είπα τώρα.
1: Όχι, λέει και για τις δύο ομάδες άγνοια κανονισμών. Τέλος,
3: όχι, αυτό είναι κακό, είναι άγνοια κανονισμού.
4: Το άγνοια κανονισμού στη δεύτερη κίτρινη του Κοϊτά δεν είναι άγνοια κανονισμού.
3: Μα δεν λέω για αυτή τη φάση.
4: Ναι, όχι, εγώ.
1: Το ότι χαρίζει, λες.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Το άγνοια κανονισμού είναι για το τέλος. Ναι. Απλά τέλος. Θέλω να
3: μάθω. Αυτό είναι ερμηνεία που λες του Κοϊτά. Είναι ερμηνεία.
4: Σωστά, σωστά.
3: Εγώ ερμηνεύω ότι δεν είναι για δεύτερη κίτρινη, δεν είναι σκληρό. Θα μπορούσα να την έχει δώσει και τώρα να μιλάμε ότι ο Φωτιάς έδωσε την κόκκινη. Δεν νομίζω ότι θα ήταν και εντελώς άδικο για την ΑΕΚ να δώσει και την κόκκινη.
1: Αν ο Νίκολης
4: δεν θα είχε πει κανείς τίποτα.
3: Ναι, θα μπορούσα να συζητήσω ότι ήταν αυστηρό, αλλά δεν είναι και από το πουθενά.
1: Αν ο Νίκολης
3: θα είχε. Στο τέλος του Ζήνη είναι άγνοια κανονισμών. Δεν το ξέρω.
4: Ο Ζήνη έχει ματώσει.
1: Αν έχει ματώσει, αλλάζει το story όμως.
3: Όχι, το λέει ο κανονισμός.
4: Ο κανονισμός λέει ότι ακόμα και μπλούζα την αλλάζει μέσα στο γήπεδο.
3: Ναι.
4: Να ξέρετε.
3: Δεν πρέπει να βγει.
4: Το είδα σήμερα.
1: Αν έχει ματώσει.
3: Ναι, ναι, έχουμε τον κανονισμό.
4: Ακόμα και αν αλλάζει την μπλούζα σου.
1: Ναι. Εδώ σκιζόταν λίγο άλλο εδώ πέρα. Λίγο είχε τέσσερι και το είχε πηγαίνει έξω.
3: Αν υπάρχει. Ναι. Κίτρινη
1: ναι.
3: ή κόκκινη σε αυτή τη φάση. Οτιδήποτε
1: δεν χρειάζεται να βγει.
3: Δεν χρειάζεται να βγει, πρέπει να γίνει στον αγωνιστικό χώρο.
1: Αλλά δεν υπάρχει όμως θέμα με
3: δεν
1: το αν ματώσει.
3: Το λεπτό τέλος.
1: Ναι.
3: Πρέπει να γίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Κατάλαβα.
3: Αν δεν μπορεί τώρα ο παίκτης να συνεχίσει και σφαδάζει, είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι.
3: Τώρα λέμε για το Ζήνη που ήταν να αλλάξει τη φανέλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν έπρεπε να βγει. Δεν σου λέω ότι γι' αυτό. Τέτοιο. Αυτό είναι άγνοια κανονισμών ο άνθρωπος. Ούτε νομίζω ότι. Δεν ξέρω αν ο Ζήνη ήταν εκεί. Πώς θα ήταν η τακτική της ΑΕΚ αμυντικά και πώς θα ήταν οι τοποθετήσεις. Αλλά σου λέω για τον διαιτητή. Δεν το επικαλούμε στη δικαιολογία, δεν φταίει στην ΑΕΚ ο διαιτητής, εννοείται. Ούτε αγωνιστικός χώρος, που νομίζω ότι τέτοια γήπεδα δεν πρέπει να παίρνουν άδεια Super League. Και ειδικά μια ομάδα σαν την Κηφισιά, που εδώ και δύο χρόνια μας ταλαιπωρεί με τις έδρες, έχει παίξει σε 4-5. Δεν έχει έδρα, τέλος. Δεν μπορεί να παίξει στη Super League.
1: Εντάξει, αυτό κουβεντιάσαμε και χθες. Οι κανονισμοί πρέπει να υπάρχουν και να εφαρμόζονται, φίλε. Τώρα εδώ δεν υπάρχει τέτοιο κανονισμό. Αν βρει γήπεδο, σου λέει πήγαινε. Τώρα για την Κηφισιά, για τη Λεωφόρο που λες, ναι, δεν είναι καλό ο αγωνιστικό χώρο.
3: Θα πάνε όλοι εκεί.
4: Να...
3: Και δεν είναι για την ΑΕΚ. Και οι παίκτες Κηφισιάς παίζουν σε αυτό το γήπεδο.
4: Αυτό πρέπει να γίνει ένα συμβούλιο τη Λίγκα. Να βάλουν κάτω ποιοι αγωνιστικοί χώροι είναι προβληματικοί στη Λίγκα, να ψάξουν να βρουν λύσεις άμεσα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Το οποίο βέβαια το παραχωρητήριο Παναθηναϊκού το έχει δώσει από τον Ιούνιο. Οπότε είναι ευθύνη τη Κηφισιά η διαχείριση του αγωνιστικού χώρου.
3: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία ευθύνη. Ακόμα και αυτό με το θέμα με τους φιλάθλους. Ο Παναθηναϊκός διασφαλίζει τα συμφέροντά του.
4: Να ρωτήσω κάτι.
3: Είναι μάγκα. Το θέμα είναι πώς το δέχεται η Super League.
4: Λίγο να σε ρωτήσω.
3: Και τέλος.
4: Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί είδα ότι ανέβηκαν οι τόνοι χθες, όχι από σένα, εννοείται ότι από τον Αντρέα, αλλά τέλος πάντων υπήρξε μια δυσαρέσκεια για το κομμάτι των φιλάθλων. Έχει υπογραφεί μια σύμβαση που είπαμε που λέει ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Κηφισιά ότι στα παιχνίδια Κηφισιά με Ολυμπιακό ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Στη Λεωφόρο, δεν θα έχει φιλοξενούμενους οπαδούς.
3: Ναι.
4: Ωραία. Το οποίο κάποιοι το λένε ότι είναι ντροπή, ότι αλλοιώνει το πρωτάθλημα, ότι αλλοιώνει.
3: Δεν διεξάγεται με τους ίδιους όρους. Ακριβώς.
4: Να ρωτήσω κάτι. Δύο χρόνια πίσω, η Άθενς Καλυθέα παίζει στη Λεωφόρο και είχε πετσοκόψει και όλο τον κόσμο. Τους πήρε χι όλους. Παναθηναϊκό πήρε χι, Ολυμπιακό πήρε χι. Παρ' ό,τι έπεσε. Η ίδια συνθήκη ήταν και τότε. Εκεί δεν είδα κάποια διαμαρτυρία. Παιδιά, το ίδιο πράγμα είχε γίνει.
3: Το ίδιο
4: δεν είχαν φιλοξενούμενους και τότε. Ναι, αλλά τώρα γιατί δεν βάζαμε
3: ξανά. Ο Παναθηναϊκός είχε φιλάθλους.
4: Παναθηναϊκός δεν είχε φυλάσσει.
3: Αυτό είχε πράγμα. Είναι αστυνομία.
4: Ναι, απλά τώρα γιατί ανεβάσαμε του τόνου, δεν έχω καταλάβει. Και τότε το ίδιο πράγμα είχε γίνει.
3: Νομίζω είχε υποθεί και τότε.
4: Γιατί τότε δεν υπήρχε το back to back.
3: Έτσι, αγόρι μου.
4: Δεν υπήρχε το back to back.
3: Έτσι, παιχταρά μου.
4: Επίσης.
3: Εμείς δεν το καταλάβαμε.
4: Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ας υποθέσουμε ότι σε δύο χρόνια ανεβαίνει στη Super League το Εγάλεο.
3: Ναι.
4: Και έχει μια καλή σχέση. Δεν έχει έδρα τώρα το Μαυροθαλασσίτη. Κάνουν ένα χρόνο να το φτιάξουμε. Και έχει μια καλή σχέση με τον κύριο Λιόπουλο. Και πάρει με κλειδάριθμο μια εβδομάδα η ΑΕΚ, τη Φιλαδέλφια. Μία το Εγάλεο. Θα έχει ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ κόσμο στη Φιλαδέλφια. Όχι.
3: Αυτό λέω. Είναι οι ίδιοι όροι διεξαγωγής στα παιχνίδια. Δηλαδή η ΑΕΚ θα πάει με κόσμο εκεί. Θα έχει ένα έξτρα όπλο. Και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός που δεν θα πάνε θα είναι το ίδιο.
4: Δεν λέει αν είναι δίκαιο ή άδικο. Λέει ότι δεν είναι οι ίδιοι όροι διεξαγωγής.
3: Μα δεν φταίει ο Παναθηναϊκός αυτό. Δεν
4: φταίει ο Παναθηναϊκός. Δεν θέλει να γίνει ηλιοφόρος πεδίο μάχης βασικά. Ξεκινάμε από αυτό.
3: Θα σου πω κάτι. Θα μπορούσε να λυθεί όλο αυτό. Να δώσουν το πέταλο των φιλοξενουμένων χίλια άτομα και τέλος.
4: Ποια χίλια άτομα.
3: Γιατί?
4: Στη Λεωφόρο.
3: Ναι.
4: Ρε παιδιά, τι λέμε τώρα. Σε άλλο ο Παναθηναϊκός ΑΕΚ που θα είναι μισή αστυνομία του λεκανοπεδίου και άλλο σε Κηφισιά ΑΕΚ θα έχει χίλιους οπαδούς της ΑΕΚ μέσα στην καρδιά της Λεωφόρου. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτή η διαχείριση.
3: Γιατί δεν είναι εύκολα.
4: Δεν είναι, ρε. Δεν είναι. Θα πρέπει να κινητοποιηθεί η αστυνομία
3: τα σώματα.
4: Για ένα Κηφισιά.
3: Όπως πάντα
4: ένα Κηφισιά. Το ίδιο είναι το Περιστέρι με τη Λεωφόρο.
3: Τι Λεωφόρο, ρε. Τι
4: καρδιά του φίλου του Παναθηναϊκού.
0: Έχει καταλάβει για ποια γειτονιά μιλάμε.
1: Δεν μα τιμά πολύ.
3: Άρα, οκ, υπάρχει πρόβλημα αυτό.
0: Καθόλου.
3: Υπάρχει πρόβλημα συνόμευση.
1: Θα σου να σου πω κάτι.
3: Ωραία. Άρα δεν διεξάγεται με του ίδιου όρου, δεν παίρνει άδεια Κυριακή Φυσιά, βρε γήπεδο.
0: Τάσο, το ίδιο έγινε πρόπερση με την Άθεση Καλυθέα και δεν υπόθηκε λέξη. Μα δεν υπόθηκε λέξη. Σήμερα δεν έχω καταλάβει γιατί είμαστε τσιτωμένοι χωρί λόγο.
3: Πρώτα απ' όλα αυτό δεν είναι για τον Παναθηναϊκό.
2: Η Κηφισιά θα σου πει. Εγώ βρήκα διάφορα από χτε. Το οπότε θα το ανοίξω εγώ και θα μπουν φιλαθλοί, δεν σε νοιάζει. Εγώ μπορεί να το ανοίξω σε όλα τα μάτια εκτός από αυτό με την ΑΕΚ.
3: Ωραία, ας βγάλει μια απόφαση και θα πει: η Κηφισιά παίρνω εγώ την ευθύνη και θα δώσω εισιτήρια μόνο στον Παναθηναϊκό. Ας το πάρει πάνω της.
1: Αυτό θα κάνει.
3: Να δούμε, θα δώσει άδεια η Super League. Και η προηγούμενη και η νυν. Δεν λέω για την διοίκηση, δεν με ενδιαφέρει.
1: Άκου. Δύο πράγματα. Ένα, το είπαμε τον Μπίλη, δεν τα άκουσε νωρίτερα. Δεν είναι τιμητικό για μας ότι δεν μπορούμε να έχουμε φιλάθλους παντού. Δηλαδή, στη λεωφόρο να πάνε εκτζήδες οι
3: Έχουμε χάσει το νόημα του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο για τον κόσμο. Δηλαδή, χθεσινή εικόνα με 500 άτομα, 400 που ήταν, είναι ντροπή. Παίζει η Καλυθέα στο πρώτο της παιχνίδι στη σεζόν με μια ομάδα που παίζει στην Champions League.
1: Αλλά δεν γίνεται. Ένα,
3: δεν υπάρχει
1: για λόγους αστυνόμευσης.
3: Έχουμε φτάσει το 26.
0: Καλά, δεν είναι πρώτη φορά που έχουμε 500 άτομα γήπεδο.
3: Ντροπή δεν είναι.
0: Στο Εγάλε τόσα χρόνια τι γινόταν, ρε παιδιά. Στην προοδευτική, στο ένα, στο
1: άλλο. Τώρα τα ανακαλύψαμε. Στα μεγάλα μάτια δεν θα μπορούσε να πάει.
3: Να θέλει ο κόσμο να πάει. Έχει ΑΕΚ 500 εισιτήρια. Να πάνε 500 άτομα.
1: Αδερφέ μου, και το δεύτερο είναι. Θέλει να το κάνει και αυτό ένα από τα όπλα το Παναθηναϊκό. Σε ένα γήπεδο θα το πάρει και σαν Παναθηναϊκό.
3: Παναθηναϊκός καλά έκανε.
1: Παναθηναϊκός καλά έκανε, ναι. Αλλά
0: Παναθηναϊκός δεν θέλει να γίνει παιδί μου μέχρι λεωφόρος, παιδιά. Γι' αυτό υπέραψε αυτή τη
3: στιγμή. Καλά έκανε ο Παναθηναϊκός.
2: Ένα.
0: Κυρίως.
2: Ένα.
0: Κυρίως.
2: Δύο προφανώς και ο Παναθηναϊκός δεν θέλει, γιατί ποιο εγγυάται ότι θα πάνε 500 οπαδοί της ΑΕΚ του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και δεν θα φύγουν και με 500 καθίσματα εδώ.
3: Θα φάει και δύο αγωνιστικές. Θα φάνε και δύο αγωνιστικές. Θα πάρει επίσημα εισιτήρια. Έχει την ευθύνη για όλο αυτό.
1: Δώστε μου να διαβάσω λίγο τα donation γιατί έχουν περάσει.
3: Αυτό το είναι εξώχωρο από το αγωνιστικό, παιδιά, μην τον μπερδέψουμε.
1: Από Ελβετία, αθλητικό με τρέλα, λέει ο φίλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε, και για τον donation που κάνεις. Ωραία, γιατί δεν έχει εισιτήρια γενικά, έστω χωρίς διακριτικά. Τι διακριτικά, τι όχι τώρα.
3: Αυτό είναι πιο επικίνδυνο.
1: Εκεί είναι δύσκολο.
3: Αυτό είναι πιο επικίνδυνο.
1: Και απλά μόνο διαρχίας ήταν χθες, ναι. Είναι ακόμα πιο δύσκολο, φίλε, γι' αυτό το λόγο. Κάτσε εδώ, αν έχω ξεχάσει κάτι ακόμα. Δώστε μου λίγο χρόνο να βρω τι άλλο μένει από. Ωραία, βρήκα ακόμα ένα λοιπόν. Καπετανάκο, να μα λε ότι φταίει η διαιτησία και ο αγωνιστικό χώρο για την γκέλα τη ΑΕΚ. Αποφάσισε τελικά. Δεν είπα αυτό.
3: Το είπα και πριν και τέσσερι φορέ μετά.
0: Δεν είπα. Για παράδειγμα, θα
3: αν,
0: σου πω...
3: αν δηλαδή δεν το καταλάβατε στι τέσσερι φορέ
0: που
3: το είπα.
0: Κάτι άλλο που θυμόμουν τώρα. Και ήθελα να. Όχι, μη συζητάμε τώρα. Έχει να κάνει.
2: Παιδιά, σα θέλω λίγο ήρεμου σήμερα γιατί μα βλέπουν στο Μεξικό.
0: Πάρα πολύ ήρεμοι είμαστε.
1: Τίποτα άλλο.
2: Μην αφήσουμε.
0: Υπάρχει υψηλό επίπεδο.
2: Κακή εντύπωση στο Μεξικάνο.
3: Μπελίν.
1: Εκεί έχουν και.
2: Καταλαβαίνετε στο Μεξικάνο.
0: Την έδρα που είσαι να
3: παγκάρει. Πού είσαι
0: Τάσο, για παράδειγμα, όσα χρόνια η Λαμία. Για πολλά χρόνια μάλλον που η Λαμία ήταν Super League. Επειδή είχε μια καλή σχέση με την ΑΕΚ, δεν είναι κακό αυτό. Έπαιρνε εισιτήρια και είχε πάντα Παναθηναϊκό. Τα βουνά σκαρφαλώνουν γύρω-γύρω να πάνε. Δεν του δίνανε εισιτήρια. Εκεί υπήρχε ισονομία.
1: Η Λαμία.
0: Ναι, με τη Λαμία.
3: Αυτό είναι απόφαση τη ομάδα.
0: Και αυτό απόφαση επί τη ουσία τη ομάδα. Είναι μαζική σύμβαση.
1: Αυτό είναι σύμβαση.
0: Αυτό είναι σύμβαση.
3: Εφόσον υπάρχει σύμβαση. Και αυτή η σύμβαση δεν θα πάει στο Super League.
1: Να το πάω αλλιώ λοιπόν. Πιστεύει η ομάδα θα έδινε εισιτήρια, αν ήταν μόνη τη χωρί σύμβαση. Γιατί εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να θέλει να οικονομήσει και να έδινε.
0: Ναι, παιδιά, αλλά το βασικότερο είναι να μην γίνει παιδί ο Μάχη λεωφόρο. Και χίλια άτομα στη λεωφόρο χωρί να είναι Παναθηναϊκό ΑΕΚ.
1: Προσεγώ μαζί.
0: Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ.
1: Εγώ μαζί σε αυτό. Όταν φτιάξουμε ένα ποδόσφαιρο. Θα μπορούμε να πηγαίνει ο κόσμο και στη λεωφόρο από Ολυμπιακό ή ΑΕΚ. Θα το δούμε πάλι.
0: Θα είναι μισή αστυνομία.
1: Αλλά τώρα δεν μπορούμε
0: σε Παναθηναϊκό ΑΕΚ πέρσι με χίλια άτομα στην Κυριακή θα το ακούω. Γιατί θα είναι μισή αστυνομία τη Αθήνα εκεί. Ναι. Σε Κηφισιά ΑΕΚ δεν μπορεί να πάει μισή.
1: Δεν μπορούν τώρα.
0: Αστυνομία τη Αθήνα τάσο μου. Και θα γίνει πεδίο Μάκη και μετά θα λέμε.
3: Αν η ΑΕΚ έχει 500 εισιτήρια ή χίλια όσα δικαιούται εκεί πέρα είναι. Να πάει στην
0: και αν γινόταν γύρω-γύρω.
3: Η αστυνομία πληρώνεται γι' αυτό. Το έχουμε ξεχάσει αυτό.
0: Γύρω-γύρω, αν γινόταν κούγκι, θα λέγαμε
2: εγώ
0: ότι έγινε σήμερα.
2: Να γινόταν ένα Κηφισιά ΑΕΚ στη λεωφόρο με 10.000 φίλους του ΑΕΚ παρά με 500 άτομα.
3: Τι είπες, sorry.
2: Με 10.000 φίλους του ΑΕΚ στη λεωφόρο. Ναι. Παρά με 500 άτομα. Το 500 άτομα.
0: Είναι επικίνδυνα.
2: Όχι, όχι. Με 500 άτομα είναι πιο επικίνδυνο από το να γίνει με 10.000 κόσμο.
3: Το 10.000 είναι ουτοπικό.
2: Καταλαβες. Όπως πήγανε 20.000 Ολυμπιακοί στη Νέα Φιλαδέλφια και δεν άνοιξε ρουθούνι. Όπως πήγανε 18.000 Ολυμπιακοί στο ΆΚΑ και δεν άνοιξε ρουθούνι.
0: Με τη μισή αστυνομία της χώρας. Συνοδεία.
2: Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει,
0: αλλά γυρνάει και η Φυσιά ΑΕΚ. Δεν μιλάμε για
2: και έχουν γίνει στη λεωφόρο, αν θυμάστε.
3: Η ΑΕΚ έχει παίξει Champions League.
2: Μπράβο.
0: 10.000 κόσμο στη λεωφόρο, έχει πάει το 95 μόνο Πανεγιάλιο στον Παράζ με την Αχαϊκή.
2: Έχει παίξει και
3: την Champions League στη λεωφόρο. Πρόκληση με την Grasshopper.
2: Έχει παίξει όμιλο στη λεωφόρο η ΑΕΚ.
3: Μονακό και Αϊτχόβεν.
2: Και ο Παναθηναϊκός στην
3: Φιλαδέλφεια. Είχε και αρνητικό ρεκόρ εισιτηρίων η ΑΕΚ τότε. Στον τελευταίο μας
2: φάγκο. Καταλαβες. Γιατί όταν θα ξέρεις Συγγνώμη,
1: δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Όταν θα ξέρεις ότι. Βασίλη. Δεν μ' αρέσει γενικά να μιλάω για αυτά τα πράγματα. Απλά.
0: Μαζί σου.
2: Όταν, για την οικονομία της κουβέντας, όταν θα ξέρεις ότι θα έρθουν 10.000 φίλοι της άλλης ομάδας.
0: Ναι.
2: Είναι δύσκολο να γίνει τότε.
0: Ωραία. Ξαναλέω όμως και στους δυο σας. Είχε τη μισή δύναμη της Ελλάδας.
2: Που εγώ συμφωνώ με την.
0: Αυτά τα μάτια.
2: Εγώ συμφωνώ με την απόφαση.
0: Στην Κηφισιά, ΑΕΚ.
3: Ναι, γιατί να μην έχει, δεν κατάλαβα.
2: Εγώ συμφωνώ με την απόφαση της Κηφισιάς και του Παναθηναϊκού. Αλλά θα ήταν.
3: Μην μπλέξει τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, να μην είχε και κόσμο
3: που Παναθηναϊκό δεν είχε ευθύνη αυτό. Παναθηναϊκός μαγκιά του. Σου λέει στο γήπεδο μου. Ωραία, δεν θα μπει άλλος ο παδός. Το θέμα είναι ότι αυτή η Κηφισιά πάει αυτή τη σύμβαση Super League και η Super League το δέχεται. Δεν ξέρω ποια διοίκηση ήταν η προηγούμενη. Ναι, δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι.
3: Ούτε τα πρόσωπα
1: ναι,
3: με ενδιαφέρουν.
0: Όπως το λέω και για τις Κάθες Καλυθέας, ρε φίλε. Ναι. Πριν δύο χρόνια. Ναι,
3: όποια διοίκηση.
0: Τώρα
3: διοίκηση.
0: Γιατί έχουμε ξαφνικά να δημιουργήσει ένα ζήτημα.
3: Δεν είχε πρόβλημα.
1: Δεν είχε πρόβλημα. Δεν είχε πρόβλημα. Λοιπόν, έλα, πάμε. Πάμε. Δεν είχε Κωστά, άκου, να σου πω κάτι. Δεν έχει σχέση με τον Παναθηναϊκό, ξαναλέμε. Πέμπτη φορά.
0: Συζήτηση τρέχει.
1: Εγώ είπα και χθες και προχθές και όλοι μας λέμε. Μια ομάδα δεν έχει γήπεδο για μένα. Τέλος. Γεια σας, τελειώσαμε. Α είναι καλή. Εγώ την κουστάρω την Κηφισιά για να μην παρεξηγηθώ. Και παίζει και ωραία μπάλα και λοιπά, θα τα διαβάσω όλα. Και παίζει και έχει προπονητάρα και γουστάρω και τον Πόπο και πολλούς. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τελειώσαμε. Δεν έχει σχέση με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός καλά κάνει. Πέρα
0: από σύμβαση. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον Παναθηναϊκό.
1: Τα συμφέροντά του κοιτάζει.
0: Έχει να κάνει που δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ανέβηκαν οι τόνοι από χθες. Αυτό.
1: Γιατί είναι ένα θέμα που
3: δεν το επικαλέστηκε κανένα ως δικαιολογία.
1: Είναι ένα θέμα που συζήτησε.
2: Το είπε ο Νίκολης στις δηλώσεις του πριν το μάτς πάντα.
3: Ναι, πριν. Όχι ως δικαιολογία μετά το μάτς για την ισοβαλία.
1: Κακή νοοτροπία από την ομάδα. Πάμε στα αγωνιστικά. Ναι, διαβάζω ένα donation χωρίς εντάσεις και κινήσεις χωρίς την μπάλα. Δυστυχώς η ομάδα δεν έχει ποιοτικούς ακραίους μπακ όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι. Με ή χωρίς κόσμο τέτοια μάτς τα κερδίζεις, λέει ο φίλος. Συμφωνούμε σε αυτό που λέει νομίζω σε μεγάλο βαθμό. Κάτσε να προλάβω να διαβάσω και τα υπόλοιπα γιατί γίνεται χάμος. Τι πάθατε σήμερα.
2: Είναι 31 του μήνα, έχουν πληρωθεί.
1: Καλησπέρα σε όλους. Τάσο, καλά τα λες και έχει. Και έχει, να έχει κόσμο, λέει, για τις δύο ομάδες και τη ΑΕΚ. Όμως δυστυχώς δεν είμαστε άνθρωποι όπως παλιά που πηγαίναμε φίλαθλοι και των δύο και δεν υπήρχε θέμα κλπ. Και ήταν γιορτή. Έχει ένα δίκιο, το είπαμε αυτό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό είναι. Πρωτάθλημα πρέπει να γίνεται και με τους δύο, λέει. Εκτός Ευρώπης, τι λέει. Εάν δεν μπορούμε σαν χώρα να το κάνουμε, τότε εκτός Ευρώπης. Οι ομάδες μας μέχρι να το κάνουμε στην Ευρώπη. Ναι. Έχεις. Εκτός Ευρώπης είναι λιγάκι υπερβολή αυτό. Αλλά εδώ στην Ελλάδα έχουμε θέματα. Βέβαια, όταν πηγαίνουμε ως φίλαθλοι στην Ευρώπη, είμαστε Παναγίες.
2: Ναι.
3: Και έχει σύλληψη και τέλος. Δεν έχει, έχει το φίλο του ξάδερφου.
1: Σωστά. Ακριβώς.
2: Πάντως, στην πρόσφατη συνάντηση που είχαμε με τον Γιάννη Αλαφούζο, ως πρόεδρος του Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος, στη συνάντηση αυτή, θυμίζω, του θέσαμε το ζήτημα για φιλάθλους σε εκτός έδρας μάτσης σε ντέρμπι.
0: Ναι.
2: Φιλάθλους και από τις δύο πλευρές. Δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή.
0: Θα μπορούσε να έχει
2: ούτε
0: γίνει
2: από την αστυνομία, ούτε από, από την πολιτεία, ούτε από τη Λίγκα, ούτε από τις ομάδες τις ίδιες.
0: Δεν μπορούσε να έχει.
2: Μόνο ο Μάικς ο Γκαγκάτς λέει ότι θα κάνει τελικό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με κόσμο και τον
3: δεν έχει τεσταριστεί όμως σε τελικό κυπέλλου και η συμπεριφορά τα τελευταία χρόνια. Έχει κάτσει. Είναι τυχερό ο
0: Μάικς.
2: Το είπε μόνο του. Είμαστε τυχεροί.
0: Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ήταν. Ζωάκα που είχε πέσει πέτρα στο χέρι του Αϊτόρ.
1: Μισό. Κώστα, με σεβασμό στο λέω, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας είναι εδώ και 40 χρόνια ο πρώτος σύνδεσμος της ΑΕΚ. Αλλά μην ξεχνάς ότι η ΑΕΚ έπαιζε το Champions League στη Λεωφόρο με κόσμο. Είστε καλύτερα, συνεχίστε, μάγκες κλπ.
3: Το τι είναι ο σύνδεσμος εκεί είναι άσχετο.
0: Ναι. Είναι πολύ σχετικό αυτό, αλλά οκ, εντάξει. Προχωράμε.
1: Όχι, το διαβάζουμε στο.
0: Ναι, παιδί μου, διάβασε.
3: Δεν κολλάει στην κουβέντα αυτό, ναι.
0: Ναι.
3: Το ότι πήγε στο Champions League εκεί ήταν εντάξει, okay, είναι fact.
1: Γιατί είναι άλλο πράγμα να πας στο Champions League και εκεί δεν θα έχει θέμα, θα έχει και πολλή αστυνόμευση, δεν θα υπάρχουν και γύρω-γύρω προβλήματα, θα έχει σαφές
3: σχέδιο. Πάμε να προχωρήσουμε τώρα γιατί πολύ
0: αστυνόμευση. Γνώμη μου, τώρα μπορεί να ο καθένας δω ότι νομίζει, το μεγάλη ευκαιρία χάθηκε το Μάιο, τον Απρίλιο του 2014, που έχουν συμφωνήσει Αλαφούζος και Σαββίδης να έχει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ πρώτο μάτς στο play-off κόσμο στη Λεωφόρο και μπαίνουν μέσα οι ΠΑΟΚτζίδες και το πρώτο πράγμα που κάνουν, δυστυχώς δεν το λέω επειδή μπορεί να είναι Αριανή, μπορεί να είναι Ολυμπιακή, μπορεί να πάει από τα εκεί. Το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι να πετάξω φωτοβολίες και να σπάσω τα καθίσματα. Και να πέσει ξύλο.
2: Σωστό, το είπε και αυτό ο Αλαφούζος.
0: Και να πέσει ξύλο. Ήταν η μοναδική προσπάθεια που έγινε για κοινή παρουσία. Και πήγαν στη θύρα 6, 800 εισιτήρια πάω. Το πρώτο πράγμα το που μπήκα στο κήπο ήταν να γίνει αυτό. Δεν είμαστε έτοιμοι όλοι. Δεν βάζω μόνο του παουτζίδε, μπάρε εξηγητό με
1: το. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Super chat, πιάνουμε από εκεί. Ωραίο ήταν αυτό που είπε νωρίτερα. Χωρίς εντάσεις, χωρίς πολλά πράγματα που έχουμε συνηθίσει στην ΑΕΚ φέτος, στα λίγα παιχνίδια που την έχουμε δει να κάνει. Και κάτι ακόμα, Τάσο.
2: Ναι.
1: Δεν είναι ότι το υποτίμησε σε καμία περίπτωση. Έχει βάλει την κανονικότατη ενδεκάδα του. με το Βιτάλης μέσα στη θέση του Κάιρινεν, που για μένα θα είναι το βασικό, το κουβεντιάζαμε χθες και με τον Μπίλ αυτό, ότι αυτός θα είναι ο βασικός δίπλα στον Μαρίν. Άρα εδώ δεν μιλάμε ότι ο προπονητής είπε πάμε χαλαρά να ξεκουράσουμε παίκτες, να αποφορτίσουμε κλπ. Πήγε πάση δυνάμει, δεν έπαιξε καλά η ΑΕΚ.
3: Ενώ μετά το πρώτο παιχνίδι με την Λεύσκη και ακολουθούσε μετά το παιχνίδι με τον Ηρακλή, είχε πει θα κάνει ένα μίνι φρεσκάρισμα και το έκανε. Έκανε νομίζω 4 αλλαγές στην δεκάδα. Τώρα έκανε μόλις μία, το Βιτάλης. Έπεσε στην παγίδα να πάει με την ομάδα αυτή που πήγε καλά την Τετάρτη, να παίξει και την Κυριακή. Αυτό δεν του βγήκε. Η ομάδα ήταν. Το μυαλό της ήταν προφανώς σε κάτι άλλο. Το πιθανότερο στο Champions League. Στο γήπεδο, στο μάτς με την Κυφσιά δεν ήταν. Η ΑΕΚ από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο είναι από μέτρια έως κακή. Είχε κάποια διαστήματα στα οποία έκανε ευκαιρίες, έβαλε και τον γκολ. Τυχερή που προηγήθηκε αυτή και όχι και η Φυσιά, γιατί έχει κάνει ένα πρώτο δεκάλεπτο και η Φυσιά με τρεις φάσεις.
1: Ναι, για να βάζει γκολ πρώτη, ναι.
3: Ναι, η ΑΕΚ δεν τα έχει καταφέρει καθόλου σε αυτό το κομμάτι. Στο μεσοαμυντικό κομμάτι τα χαφ δεν δούλεψαν καθόλου. Πολύ μεγάλες αποστάσεις. Ο Πόμπο εκεί στα μεσοδιαστήματα, έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, έκανε πραγματικά πολύ καλή δουλειά για την Κηφισιά. Αυτό το πρόβλημα που σας λέω από το καλοκαίρι, η ΑΕΚ μεσοαμυντικά δεν έχει εντάσεις να βγάλει, να καλύψει τους χώρους. Είναι το μεγάλο της πρόβλημα. Αυτό ήταν και η φωτογραφία στο 1-1. Ότι εκεί κεντρικά στον άξονα.
4: Στον άξονα, μπράβο.
3: Η ΑΕΚ δεν έχει παίχτη. Έχει το Μαρίν που πάει κατάκοπος και του κάνει μια περιστροφή ο. Όπω είσαι και δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα που βάλει τον γκολ.
4: Ο Μπένι.
3: Ο Μπένι. Μπαίνει όλα μέσα και εσύ, ρε. Ασένα έξω. δεν υπάρχει παίχτη εκεί. Είναι ο κατάκοπος ο Μαρίν, του κάνει μια τρίπλα, το στέλνει το Μαρίν αλλού και σουτάρει δυνατά. Και λίγο μακριά για 300. Δηλαδή θα μπορούσε και ο Θωμάς να έχει μια καλύτερη αντίδραση εκεί.
1: Έχει σώματα μπροστά. Πάει πλάι πάντως η μπάλα.
3: Ναι, είναι και μακριά όμως, δεν είναι πάρα πολύ κοντά. Ναι. Γρήγορο και πολύ πλάι, να είμαι τίμιος.
1: Χθες που ήμασταν αέρα, πάντως, αυτό που επισήμανα και το κουβεντιάσαμε, νομίζω συμφωνήσαμε όλοι. Τα αμυντικά χάφη έχουν τεράστια ευθύνη. Πρέπει δηλαδή μέσα του να πει ό,τι ήξερε ο Νίκολιτς, ναι. Που εκεί που κλείσε και χτυπάει τον πάγκο.
3: Έχει και μέσα στα αποδυτήρια έχει πολύ γκάζι. Ναι.
1: Εκείνοι ποιοι έπαιζαν,
3: είναι ο Κάριν και ο Μαρίν.
1: Και ο Κάριν, ναι. Ναι.
3: Πέφτει ο Κάριν αργοπορημένα γιατί έχει τραβηχθεί στο δεξιάκρο. Η Άξ σε αυτή τη φάση παίζει με 10. Γιατί ο Ζήν είναι έξω.
1: Σωστά.
3: Προσπαθούν να καλύψουν χώρους. Ο Κάριν έχει τραβηχτεί στο άκρο. Ο Μαρίν πέφτει αρχικά πάνω του, του κάνει την τρίπλα. Και λίγο πριν σουτάρει, πάει ο Κάριν αργοπορημένα. Σωστά. Έχει φύγει ήδη η μπάλα. Εδώ υπάρχει ευθύνη από τον Νίκολιτς και στις αλλαγές στα μάτια τα δικά μου. Διότι έχει κάνει 4 αλλαγές. Στο 82 που μπαίνει ο Ζήν, θα μπορούσε να μπει και ο Αριάγκα να προσθέσει ακόμα ένα κορμί.
2: Το σκέφτηκα κι εγώ, ρε φίλε.
3: Δεν καταλαβαίνω το λόγο έτσι όπως έπαιζε η ΑΕΚ. Τόσο μέτρια. Χωρίς ρυθμό, χωρίς εντάσεις, γιατί να παίξει με δύο φόρ μέχρι το τέλος. Θα μπορούσε να αφήσει μόνο το Ζήνη που είχε μπει αλλαγή στο 82, να είναι φρέσκος να παίζει και στους χώρους και να καλύπτει. Να έχει βάλει και τρίτο χαφ τον Αριάγκα και να εκεί το πρόβλημά του, δηλαδή φαινόταν το πρώτο λεπτό το πρόβλημά του, στον άξονα. Να βάλει και τρίτο στόπερ, να το κλειδώσει να φύγει. Αυτά τα παιχνίδια η περσινή ΑΕΚ τα κλείδωνε και έφυγε με πάρα πολλά 1-0. Είτε άξιζε, είτε δεν άξιζε. Είτε ήταν καλή, είτε δεν ήταν. Χθες που δεν ήταν, ήταν τυχερή, θα μπορούσε να φύγει με την νίκη. Δεν έκανε. Αυτό στο τέλος ο Νίκολης που νομίζω ότι εκεί θα κλείδωνε πάρα πολύ τον άξονα και δεν θα υπήρχε περίπτωση να δεχτεί τον γκολ. Και επίσης για μένα έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος και μεγάλο ερωτηματικό για την εμπειρία του Μάνταλου στο τέλος γιατί να εκτελέσει κανονικά την. Εκεί το έγινε στο μάτς. Δεν πρέπει να σουτάρει.
4: Που είναι ένα. Πασίτσα
3: ναι,
4: και γύρω
3: εκεί
4: γύρω,
3: παίζει
4: γύρω.
3: Με το χρόνο, είσαι ο Μάνταλος.
1: Σωστά.
3: Κλειδώνει το παιχνίδι. Δεν διανοούμε πώς να δώσει δικαίωμα στον οποιοδήποτε αντίπαλο να έχει ακόμα μία φάση. Στο τέλος για να.
1: Και
3: για
1: το περιμένει Στάσο να γίνει αυτό, ειδικά από το Μάνταλο.
3: Από το Μάνταλο. Δηλαδή
1: γιατί
3: δεν υπάρχει.
1: Πιο
3: έμπειρο αυτή τη στιγμή.
4: Το ματιάσαμε εγώ και ο Μπυρότσο με αυτό που είπαμε.
3: Τι.
4: Την
3: αποθέωναν.
1: Τον αποθέωναν.
4: Αποθέωσαμε. Ναι.
3: Πολύ, και πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Πήγαν όλα λάθος στην ΑΕΚ στο τέλος και έχασε την νίκη. Είναι στο μείον 2. Αυτό το Τετάρτη Κυριακή δείχνει ένα πρόβλημα στην ΑΕΚ. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή η ΑΕΚ έκανε γκέλα 30 Αυγούστου. Δεν καταστράφηκε. Αλλά είναι ήδη στο μείον 2 και όλο αυτό θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα. Και όταν λέω άμεσα, την επόμενη εβδομάδα η ΑΕΚ έχει ευρωπαϊκό αγώνα. Πριν από τον ευρωπαϊκό αγώνα, παίζει με τον Άρη.

0: Όσο για θα φύγουν τα Αντωνίου, ναι. Διαφεύγουν. Πληροφορία από VIP, αίθουσα αεροδρομίου, όντως είναι μέσα ο Ναή στην πτήση, κάτι εδώ πέρα λέει ΑΑ κλπ.
1: Τι?
0: Έτσι λέει εδώ. Θα το ψάξουμε.
1: Έχει κυκλοφορήσει ένα και τώρα έχει μπει και το chat σε αυτό το τρυπάκι.
0: Ναι.
1: Ότι έρχεται ο Ναή με ιδιωτική πτήση τη ΖΑ, ΖΑ 500.
0: ΑΑ εδώ.
1: ΑΑΓΑΒΓΑΒ. Ναι. Με ιδιωτική πτήση από την Τζιρόνα.
0: Οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί να είσαι εκτός αέρα για οτιδήποτε θες να τσεκάρεις, εγώ είμαι διαθέσιμος.
2: Πας, φεύγεις, αργεί να γυρίσει.
0: Και στο Μάρκο που είναι φίλος εκπομπής, να διαβάσω και το δικό donation και να το κλείσω μετά αυτά για να συνεχίσουμε με την κουβέντα μας. Στον τελικό της EuroLeague, αναφέρεται σε αυτό που έγινε στο Telecom Center Athens, ξύλωσαν καθίσματα, έσπασαν τις πόρτες που είχαν αποθηκεύσει τα πράγματά μας, πανό κλπ. Δεν σε αδικό, ούτε ότι δεν έχεις δίκιο. Μάλιστα. Ωραία. Βελτίωση λοιπόν άμεσα. Η βελτίωση έρχεται με ποιο τρόπο. Πιστεύεις ότι μπορούμε να έχουμε και αλλαγές στην 11η. Δεν λέω για το φρεσκάρισμα με τον Νέστο που είπες. Γενικότερα.
2: Όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή ο Νίκολης δεν έχει ανοίξει το rotation. Αυτό είναι πρόβλημα. Mm-hmm. Και είναι πρόβλημα διότι δεν παίρνει πράγματα. Δεν έχουν μπει ακόμα όλες τις μεταγραφές. Πλην του Μάγερ, ο οποίος είναι σταθερά βασικός. Και χθες μετά την αλλαγή του Κοϊτά που ήταν από κακό έως κάκιστος και θα μπορούσε να έχει αποβληθεί. Τον έβγαλε γρήγορα.
1: Στον Ισραήλ. Χωρίς λόγο.
2: Ο Νίκολης έχει πάρα πολλά νεύρα φέτος.
0: Δεν ήταν πολύ καλό, Στάσο, πήγα να σου πω και στο ευρωπαϊκό. Αν πούμε ότι κάποιος υστέρησε λίγο, έτσι.
2: Ήταν ο μόνος που υστέρησε.
0: Ο μόνος. Ναι, ναι.
2: Ο Κοϊτά. Κατανοώ ότι έχει αλλάξει πλευρά και δεν του βγαίνουν πράγματα. Αυτό έχει εκνευρισμό, έχει πάρα πολλά νεύρα σε όλα τα παιχνίδια. Το είχαμε πει και στο. Από την περίοδο της προετοιμασίας, στα φιλικά που κυνήγαγε κάτι δύσμερο στην Γκρόνιγκεν. Χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο τους κυνήγησε. Σε ένα φιλικό τώρα στην Ολλανδία. Με τα ελάφια πίσω και τα άλογα να τρέχουν. Πάρα πολλά νεύρα. Αυτό στην ΑΕΚ χθες θα μπορούσε να στοιχήσει. Δηλαδή να φύγει με αποβολή, να μην τον έχει στο επόμενο παιχνίδι τον Κοϊτά. Δεν του έχει βγει ακόμα η αλλαγή πλευρά του Νίκολιτς. Τον Κοϊτά δεν τον έχει. Εκεί όταν τον έβαλε στο μισάωρο και έβγαλε τον Ζούπκοφ. Έβαλε δεξιά τον Ζούπκοφ και έβαλε αριστερά τον Μάγερ. Ο Μάγερ αριστερά σχεδόν απενεργοποιήθηκε. Γιατί έπρεπε να φέρει την μπάλα. Δεν έφερνε καλά την μπάλα στην περιοχή και καθυστερούσε κιόλας. Μετά μπήκε αριστερά ο Μάνταλος και εκεί δεν του βγήκε ούτε με τον Μάνταλο. Γενικότερα από τις αλλαγές πήρε λίγα πράγματα. Πήρε μόνο λίγες καλές ποιοτικές φάσεις επιθετικά όταν έπαιρνε την μπάλα ο Μαρίν, που είναι πιο σταθερός παίχτης ΑΕΚ. Έχει χάσει μια τεράστια ευκαιρία ο Μαρίν που την έβγαλε στο πρώτο ημίχρονο τερματοφύλακας Κυψιάς. Έχει χάσει και ο Γιώβιτς, νομίζω πάλι από πάσα του Μαρίν. Ο Μαρίν βγάζει την τέλεια assist στο Βάργκα και η ΑΕΚ προηγείται στο 0-1 στο δεύτερο ημίχρονο. Και εκεί λες, δεν μου πήγαν καλά μέχρι τη στιγμή τα πράγματα. Τουλάχιστον έβαλα τον γκολ να μπω κάπως να το κλειδώσω, να κλείσω τους χώρους. Η ΑΕΚ δεν το έκανε. Είχε μόνο μια καλή ευκαιρία με τον Ζήνη που σχεδόν σε άδειο τέρμα θα μπορούσε να τη σπρώξει. Τον πρόλαβε ο αμυντικός της Κυψιάς και έβγαλε την μπάλα πιο μακριά και θα μπορούσε να έχει κλειδώσει. Αλλά μετά στο τέλος του αγώνα η Κυψιά κάνει τα πάντα. Έχει δοκάρι με τον Θοδωρίδη, έχει το καλό σου του Πόμπο. Και έχει και στην τρίτη προειδοποιητική, βάζει τον γκολ.
1: Έχουν σφυρίξει φάσεις εκεί.
0: Διαβάζω δύο donation. Η γνώμη μου είναι για τον Ουναή πάντα αυτός τώρα λέει, αλλά το κρατάς για μετά. Τα κουβεντιάζουμε όλα αυτά για τον Παναθηναϊκό, μόλις αρχίσουμε και μιλάμε γι' αυτό. Πολλά τα λεφτά λέει για το επίπεδο του πρωταθλήματός μας που είναι χαμηλό. Πάντα γνώμη μου λέει ο φίλος. Έχουμε αρκετά μηνύματα από τον πιλότο, ο οποίος λέει ότι είναι μαζί του και έρχεται εδώ στον back to back.
2: Αν έχει αφήσει το τιμόνι και στέλνει μηνύματα, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ειλικρινά θα το πίστευα γιατί είναι πολύ ρεαλιστικό ο σενάριο, αλλά επειδή είναι 5-6 οι πιλότοι που έχουν στείλει. Μάλλον ένα είναι, άντε δύο, οπότε μάλλον δεν θα
2: πω. Σαν έρχονται πολλοί Ουναοί.
3: Φωτογραφία, αλλιώς δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά. Όλα με φωτογραφία.
2: Και ταυτότητα. Να δαγκώνει ο Ουναοί.
0: Και να μην είναι AI, ε.
3: Γιατί βλέπει τον πιλότο που έχει φύγει από το πιλωτήριο και δαγκώνει ταυτότητα.
0: Έρχεται το Μεσσίας Ουναοί, ο κύριος διαλέγω παιχνίδια. Όλα αυτά σας τα βάζω στη φαρέτρα για να τα κουβεντιάσουμε σε λίγο, έτσι. Γι' αυτό τα λέω. Γιατί θα εξαφανιστούν. Χαιρετίσματα σε όλη την παρέα, Κωστάρα, τι γίνεται με Ουναοί. Περίμενε. Έκλεισε να πάμε αεροδρόμιο, μην πας ακόμα. Ο πιλότος λέει μην πας ακόμα, είναι στην πτήση μέσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ΑΕΚ πάντα.
2: Αυτό σας είπα για το πρόβλημα την οτροπία, είπαμε για τα αγωνιστικά. Και η ΑΕΚ πέρσι έχασε αρκετούς βαθμούς πέρσι. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος ήταν σοβαρή, είχε περισσότερες λύσεις από τους αντιπάλους και κέρδισε το πρωτάθλημα. Φέτος πρέπει να ανοίξει νωρίτερα το rotation ο Νίκολης και να τους ετοιμάζει όλους αυτούς τους παίκτες. Να μπει ο Λικογιάννης, να μπει ο Αριάγκα, να μπει καλύτερα ο Κάρινεν. Ο Ζούπκοφ μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει Ζούπκοφ. Από την αλήθεια, παίζει το παιδί, αλλά ουσία η ΑΕΚ από τον Ζούπκοφ δεν έχει πάρει. Και αυτό είναι πρόβλημα. Ο Βιτάλης χθες, ο οποίος ήταν μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλός, χθες μου έδειξε πάρα πολύ μπερδεμένος στη μέτρια εικόνα της ΑΕΚ.
3: Από τον Γκάρι είναι καλύτερος πάντως. Από τον Γκάρι είναι καλύτερος.
2: Άλλα πράγματα.
3: Όχι, στο ματς.
2: Ναι, ναι. Καλύτερα πράγματα.
3: Όχι, ο Βιτάλης είναι πολύ καλός παίκτης.

0: Πολύ καλή μεταγραφή, Τσάκ.
1: Ο Βιτάλης έχει το θετικό. Μου φαίνεται περισσότερο στο παιχνίδι, ότι τρέχει περισσότερο. Έχει αυτό το box-to-box, άρα φαίνεται ότι κάνει περισσότερο.
0: Και κάνει και πράγματα. Και θα απειλήσει και θα δώσει πάσες, θα μοιράσει.
1: Ο Κάρινες στο μάτς με τη Λεύσκη ήταν υπερπολίτημος. Είναι αλάνθαστος. Είναι τρομερός στο μάτς με τη Λεύσκη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχει κάνει μόνο μία λάθος πάσης στις 90 που κάνει, πώς έκανε. Γενικότερα, επειδή έχει να το αντιμετωπίσει πολλές φορές αυτό το Τετάρτη Κυριακή, με 8 μάτς στο Champions League, πρέπει να βρει λίγο ισορροπίες ο Νίκολης, να ανοίξει λίγο το rotation. Ένα μεγάλο ερωτηματικό που έχω εγώ είναι ο Κουτέσα. Εφόσον δεν τον υπολογίζεις, έχεις θέμα αριστερά. Δεν τον υπολογίζεις, δεν καταλαβαίνω ποια είναι η χρησιμότητα της παρουσίας του Κουτέσα στο ρόστερ. Εκεί υπό κανονικές συνθήκες, εφόσον έχει αποφασίσει η ΑΕΚ να μην τον αξιοποιεί, να μην τον βλέπει ο Νίκολιτς, βρίσκεις μια λύση.
2: Και πάει να πάρεις άλλον.
1: Και πας να αντικαταστήσεις. Ψάχνει η ΑΕΚ παίχτη εκεί.
2: Ακόμα και αν είναι τάσο μόνο για το πρωτάθλημα, εκτός λίστας δηλαδή.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Να βρει ένα παίχτη εκεί πέρα. Να κάνει δουλειά.
2: Ενώ πόσο γρήγορα θα γίνει, ρε παιδί μου.
1: Αυτή τη στιγμή με τα γραφικά, εγώ δεν βλέπω κάποια κινητοποίηση για να κάνει η ΑΕΚ κίνηση.
2: Άρα μπορεί να πάει και μέσα Σεπτέμβρη.
1: Μπορεί να πάει μόνο για τα ελληνικά παιχνίδια. Μέχρι στιγμής, εν ώψη λίστας, δεν βλέπω κάποια τρελή κινητοποίηση για να πάρει η ΑΕΚ παίχτη.
0: Με το τέτοιο.
1: Με το Ζωομάριο.
0: Ζωομάριο.
1: Δεν βλέπω κάποια κινητοποίηση. Επίσης, νομίζω και χθες εμφανίστηκε ένα έλλειμμα ταχύτητας στο κέντρο της άμυνας. Αυτό που λέει από το καλοκαίρι, γιατί ο Μουκουντή ήταν πολύ κουρασμένος και δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό που είχε. Η πάρα πολύ γρήγορη Κηφισιά. Περισσότερο παίζει με τα χέρια τα μαρκαρίσματα. Αυτό είναι πρόβλημα, γιατί δεν μπορούν να παίζουν συνέχεια δύο στόπερ. Θα πρέπει να βάλει κι άλλους στην εξίσωση. Εδώ δεν έχουν μπει ακόμα ο Αλεξίου, δεν έχει μπει ο Γεωργίεφ. Και έχει και τον Βίντα πολύ πιο πίσω. Αλλά δεν ξέρω τι πράγματα μπορεί να πάρει από αυτά τα παιδιά. Πάντως, το να παίζει Τετάρτη Κυριακή συνέχεια με τον Μουκουντή και τον Ρέλβα δεν είναι χρήσιμο, γιατί θα το βρει μπροστά σου με κόπωση, με τραυματισμούς. Με παίκτες που παίζουν με την Τετάρτη με τη Ρεάλ. Κάτσε λίγο να το δω, να προφυλαχτώ, γιατί την Τετάρτη θα με δει όλος ο πλανήτης. Και μετά τη Ρεάλ.
2: Θα διαλέξω.
1: Τα δώσω όλα με τη Ρεάλ. Ναι. Θα παίξω την Κυριακή. Δεν μπορεί
0: θα
1: να τα δώσω.
0: Είσαι πιο προσεκτικός.
1: Δεν είναι. Αυτό, να σου πω κάτι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λέμε να μην, αλλά είναι ανθρώπινο. Το Τετάρτη Κυριακή είναι ανθρώπινο να φεύγει το μυαλό. Εδώ ο Νίκολιτς, ο οποίος φωνάζει πάρα πολύ γι' αυτό, μέχρι στιγμής δεν το έχει καταφέρει να το περάσει στην ΑΕΚ. Έχει χρόνο. Επαναλαμβάνω, δεν έχει φύγει καν ο Αύγουστος. Έχει χρόνο να γίνει αυτό. Αλλά τα πρώτα δείγματα δεν είναι ενθαρρυντικά σε αυτό το κομμάτι.
3: Τι γίνεται, ρε φίλε, με τα μηνύματα.
1: Χαμός.
2: Σούπερ τσάτ.
3: Τι γίνεται, ρε φίλε.
2: Ναι, γίνεται χαμός.
1: Είπαμε για την. Δεν έχει ταχύτητα στην άμυνα. Στα χαφ φαίνεται ότι και εκεί δεν μπορεί να καλύψει τους χώρους μεσοαμυντικά. Τι
2: τον Ουναΐ έχει φωτογραφία.
0: Είμαι ο πιλότος. Έχω δώσει λίγο το τιμόνι στον Ουναΐ για να στείλω μήνυμα στη συνέχιση.
1: Και αφού λέμε με τα γραφικά, δεν βλέπω κάποια κινητοποίηση. Αυτό επαναλάβω. Δεν βλέπω κάτι να γίνεται.
2: Ναι.
1: Αν θα γίνει, θα γίνει. Όχι αν θα γίνει, είναι μέχρι 2 το βράδυ, αργά. Δεν μαθαίνω ότι τρέχουμε να κλείσουμε παίκτη. Μπορεί να γίνει αυτό, να αλλάξει η απόφαση αύριο ή στις 2 και να γίνει κάτι. Τώρα λέμε τη φωτογραφία της στιγμής στην ΑΕΚ. Ή να γίνει κάποια κίνηση μετά τη λίστα μόνο για τα ελληνικά παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελο. Η ΑΕΚ επίσης, γι' αυτό που λέγαμε πριν με τον Κώστα, δεν έχει βγάλει καν τον Πιερό από πάνω της. Έχει ναι. δείξει ένα ενδιαφέρον ο Ατρόμητος, αλλά είναι μόνο για δανεισμό.
0: Ένα μήνυμα το
1: πέρα. Ο οποίος Ατρόμητος δεν μπορεί να καλύψει καν το συμβόλαιό του. Θα πρέπει να τσοντάρει η ΑΕΚ.
0: Ρε φίλε, θα παίρνει 500 πριν εισόδου του Champions League. Τι είναι, τι είναι,
1: δεν έχει βγάλει τον Πιερό, δεν έχει βγάλει καν τον Σαχαμπό, τον οποίο ενδιαφέρεται πάρα πολύ ο Πανετολικός, ο Αναστασίου. Ενδιαφέρεται το Αποέλ, ο Παπαδόπουλος και ο Βόλος.
0: Γιατί ένα παίχτη μπορεί να μα δώσει πράγματα.
1: Ναι. Δεν έχει βγάλει ούτε Πιερό ούτε Σαχαμπό. Και γενικότερα σε αυτό το κομμάτι. Θα πρέπει να τρέξει, γιατί αυτά τα παιδιά δεν μπορεί να είναι στα σπάτα τώρα και να παίζουν, να κάνουν προπονήσεις μόνοι τους. Θα πρέπει να πάνε, ειδικά ο Σαχαμπό που είναι και μια επένδυση για την ΑΕΚ. Για τον Πιερό, η ΑΕΚ, okay, ψάχνει πώληση, δεν το βλέπω να γίνεται. Αλλά για τον Σαχαμπό που είναι επένδυση, θα πρέπει να βρεθεί μια ομάδα που θα συνεννοηθεί με τον προπονητή της. Ότι ο Σαχαμπό θα έρθει, θα πάρει ματς, θα πάρει χρόνο να ψηθεί για να έρθει το επόμενο καλοκαίρι να δω ποια είναι η εξέλιξή του, όπως ήρθε ο Ζήνη από τον Λεβαδιακό. Ρωτάει ο κόσμος για τα διαρκείας. Εδώ φεύγει το μυαλό του κόσμου για την Ευρώπη.
2: Περίμενε, ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, ντονέσω πάρα πολλά. Τώρα, ό,τι προλαβαίνω, το σύγχρονο ποδόσφαιρο θέλει μπακ που να ξέρουν τι να κάνουν με την μπάλα από το κέντρο και μετά, λέει ο Νίκος. Η Άκη δυστυχώς δεν το έχει αυτό. Δεν συμφωνώ. Ειδικά δεξιά ξέρουν πολύ καλά τι να κάνουν την μπάλα.
1: Δεν ήταν καλό ο Ρότα. Είναι
2: ναι,
1: αυτό.
2: Αλλά γενικά λέμε τώρα.
1: Ναι, στο rotation και στο φρεσκάρισμα τη ομάδα δεν πήρε πράγματα η Άκη ούτε από το δεξιμπακ, από το Ρότα, ούτε από τον Πίλιο. Εκεί και νομίζω σιγά-σιγά θα δούμε και τον Λυκογιάννη. Χθες ήταν για πρώτη φορά στον πάγκο. Σιγά-σιγά θα δούμε τον Λυκογιάννη να μπαίνει. Στα παιχνίδια της ΑΕΚ.
2: Πες για διαρκείας και Νέστο. Βγάλε με λίγο από τον αέρα να κάνω ναι. μια πινελιά εδώ πέρα.
1: Πάμε για ολικό rotation με τον Νέστο. Είναι την Τετάρτη στις 5 ώρα στην Καβάλα. Θα το δείξει ο Sky για όσους ρωτούν το παιχνίδι. Για τα διαρκεία της Ευρώπης, αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι πάμε για πακέτο των 4 αγώνων στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τις επόμενες μέρες θα υπάρχουν πληροφορίες και θα βγαίνουν και ανακοινώσεις, γιατί η ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα παίζει με τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί θα υπάρχει, για όσους έχουν ήδη διαρκεία, θα υπάρχει μια έκπτωση, γνωρίζω εγώ, 20-25%. Θα δούμε που θα καθίσει η έκπτωση και το τελικό ποσό. Γιατί καταλαβαίνετε ότι έρχεται και Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια και ίσως η τιμολογιακή πολιτική αλλάξει προς τα πάνω. Βεβαίως.
0: Ναι, λογικό.
1: Δεν είναι πάντα ευχάριστο για τον κόσμο, αλλά είναι και για την αγορά. Καταλαβαίνετε ότι είναι αναμενόμενο. Όταν έρχεται μια Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ρεάλ, Μπάρτσα, τέτοιο επίπεδο, Μπάγκερ, δεν το συζητάμε.
1: Και βγαίνουν την Τετάρτη και τα διαρκεία στην Ερασιτεχνική, θα είναι 100 ευρώ. Με 50 ευρώ, για 50 ευρώ θα πληρώσουν όσοι έχουν ήδη κάρτα φύλου. Έγινε μια πολύ μεγάλη επένδυση στην Ερασιτεχνική με την αλλαγή με τον Νίκο τον Παντερμαλή που έχει πάει στη διοίκηση, επικεφαλής. Στο ποδόσφαιρο γυναικών το μπάτζετ έχει εκτοξευτεί και έχουν έρθει πολύ καλές αθλήτριες. Γενικότερα, επειδή ρωτάει ο κόσμος για τα διαρκείας, θα είναι σε αυτό το ποσό. Νομίζω θα στηρίξουν πάρα πολύ, γιατί έχει αλλάξει η σελίδα η Ερασιτεχνική. Αυτά. Λεφτά να έχετε να πληρώνετε διαρκείας.
0: Κάτι
2: ωραίο κλείσιμο, ρε φίλε, και πολύ ρομαντικό.
1: Ναι.
0: Αν μου
1: είμαι λίγο κοινικό.
0: Ένα μήνυμα, γιατί το έχει στείλει μια κυρία. Κυρία Ευαγγελία Χαλβατζηδοπούλου. Γουλή, λέει, ασχολήσου με τα χαφ της ομάδας σου και ας την κριτική για τα δικά μας. Εγώ απλά σας είπα ότι πήρατε ένα πάρα πολύ καλό παίχτη. Στα δικά μου μάτια που είναι ο Βιτάλης, πάρα πολύ καλό.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Και απλά δεν με έχει
2: ψήσει. Γιατί αν έλεγε ότι πήρε κακό χαφ ο Παναθηναϊκός, δεν θα μπορούσε να το πει.
0: Δεν έχω πρόβλημα.
2: Δεν
0: δηλαδή,
2: καταλάβω.
0: Τι γνώμη μου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Βιτάλης.
2: Όχι, όχι,
0: πολύ καλό παίκτη και πολύ καλή επιλογή.
2: Θα λέει για Ολυμπιακό, Γουλής, για ΑΕΚ. Εμείς τον έχουμε βάλει.
0: Γιατί και απλά είπα δεν με έχει ψήσει πολύ ο καλύτερο.
2: Τα έχω λύσει αυτά, φίλε. Τα έχω λύσει τα θέματα από τον καιρό.
4: Κυρία Ευαγγελία, μην μου τον συγχύσετε.
0: Κυρία Ευαγγελία, μου τώρα γιατί.
4: Κυρία Ευαγγελία, σα παρακαλώ. Τώρα φεύγει το καλοκαίρι, μην μου τον συγχύσετε.
2: Τάσο. Όταν ο Ζήν ήταν στο Λεβαδιακό. Γιατί δεν έπαιζε εναντίον τη ΑΕΚ ενώ με του άλλου έπαιζε. Εκεί είχε παράπονα στην ΕΠΟ η ΑΕΚ. Μην ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα.
1: Όλοι ιδανικοί δεν
2: είναι. Είναι τη συμφωνία. Αναλόγως. Ο Αστέρας δεν έκανε συμφωνία με Ολυμπιακό να μην παίξει ο Παπακανέλος. Μπήκε και πήγε να βάλει και γκολ χθες. Είναι η συμφωνία που έχει γίνει.
1: Ναι, αλλά είναι άλλες φορές που συζητάμε ότι αν παίξει ο παίκτης που ανήκει στην αντίπαλη ομάδα είναι και ύποπτο, γιατί θα είναι ο πρώτος στόχος. Θα λέμε ότι έπαιξε πιο χαλαρά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε λένε για να το διασφαλίσουμε και να το προστατεύσουμε να μην παίξει καθόλου.
2: Καλά, χθες ο Παπακανέλος πήρε δύο κίτρινες κάρτες από τους αντιπάλους του.
1: Είχε και μια ευκαιρία, μου πες.
2: Μια ευκαιρία, εντάξει. Αυτό τώρα είναι αυτό η καχυποψία. Έχει διπλή η καχυποψία που υπάρχει.
1: Ναι,
2: εδώ.
1: Έχει διπλή ανάγνωση. Το άλλο νομίζω είναι πιο ξεκάθαρο. Δεν μπαίνει στην ίδια κουβέντα αυτό που υποφιλώ.
2: Και κάτι ακόμα, φίλε. Ναι. Οι παίκτες πάντα θέλουν να αποδείξουν ότι κακώς δεν βρισκόνται στην ομάδα τη μεγάλη από που έχουν έρθει εκεί.
1: Ναι.
2: Πάντα το να το θυμάσαι αυτό.
0: Μπορώ να.
1: Την άλλη Τετάρτη η Άκη θα αντιμετωπίσει το Λίμπιστ.
0: Ναι. Αυτό που το πα.
2: Τι θα θέλει να φτάσει.
0: Ο οποίο είχε βάλει και γκολ στην πεντάρα στην ανατροπή.
1: Το 2-1.
0: Κάνει το 2-1.
4: Εγώ μια πινελιά σε Λίμπιστ θα ρίξω.
0: Αλήθεια.
4: Πινελιά για να σκοράρει.
2: Ναι.
4: Ας κερδίσει η ΑΕΚ.
0: Ένα περαστικό.
4: Θέλουμε όλοι.
1: Αυτά. Νομίζω τα πάμε όλα για την ΑΕΚ.
4: Να ρωτήσω κάτι τον Τάσο.
2: Αμέσως.
4: Μια πινελιά για την ΑΕΚ.
2: Στενοχώρια από ένα φίλο πάλι super chat. Γιατί δεν παίζει με δεκάδα σχεδόν κανέναν Έλληνα αρκετές ομάδες. Αυτό το επισημαίνει. Το ακούω. Συμφωνώ μαζί σου. Προχωράμε. Δεν αφορά την ΑΕΚ. Γενικά το
1: λέω. Η ΑΕΚ έχει σταθερά ροταπίλιο. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι άλλο.
2: Δεν έχει κάτι άλλο. Μπίλι.
4: Οριακά η Ντόρτμουντ έχει περισσότερες Έλληνες στην ενδεκάδα της. Από ό,τι
1: δυστυχώς τώρα.
4: Ελληνικές ομάδες. Δυστυχώς τώρα, ναι, με τον τέλειο. Μήπως, εμένα μου έκανε λίγο ότι η ΑΕΚ ήταν από τον προπονητή της απροετοίμαστη χθες στο θέμα του διαβάσματος του αντιπάλου. Ο Νίκολιτς είναι ένας εξαιρετικός προπονητής στο να διαβάζει τον αντίπαλο. Πάρα, κατά τη γνώμη μου, ο καλύτερος αυτό στην Ελλάδα. Αλλά χθες δεν μου το έδειξε. Μήπως την πάτησε λίγο επειδή δεν είχε και μάτς Κηφισιά.
1: Αυτό είπα στην αρχή. Αυτό είπα.
4: Ναι.
1: Η ΑΕΚ την πάτησε αυτό το κομμάτι και εμείς δεν ξέραμε τι είναι η Κηφισιά.
4: Ναι.
1: Και δεν ήξερα και από το προπονητικό τιμ, αυτό ξέρω εγώ. Ότι δεν είχαν ικανό δείγμα της Κηφισιάς. Είχαν το παιχνίδι με την Ζάγκυρα στο κύπελλο, το οποίο δεν πάω βγάλει συμπεράσματα τώρα.
4: Okay.
1: Με 6-1. Δεν υπήρχε ικανό δείγμα για να δεις κατά πόσο έχει αλλάξει, αν θα προσεγγίσει διαφορετικά. Είδαν ξαφνικά μια ομάδα. Ούτε αυτό είναι δικαιολογία. Στο τέταρτο, σε 20 λεπτό, οι ομάδες προσαρμόζονται πλέον. Έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο. Και ακόμα και αν δεν σου βγει εντεκάδα, με 5 αλλαγές που έχεις, δεν υπάρχει δικαιολογία.
4: Ναι.
1: Σε 60 πρέπει να έχεις αλλάξει όλο το mindset. Εδώ πέρα βλέπουμε μια ομάδα κακή από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και ένα προπονητή ο οποίος θα μπορούσε να τη θωρακίσει ακόμα και μετά το 0-1, δεν το έκανε. Θα λέμε και τα καλά του Νίκολιτς που την πάει στο Champions League, την ΑΕΚ και έχει καταφέρει σε ένα χρόνο όσα δεν έχουν καταφέρει άλλοι σε 15 και 20. Αλλά εδώ που υπάρχει ευθύνη αντικειμενική, νομίζω και ο ίδιος δεν είναι ευχαριστημένος ούτε από τη δουλειά των παικτών του, ούτε από τη δική του. Γι' αυτό χθες μετά στα πολιτήρια ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένος ο Νίκολιτς. Θα μου πεις τώρα, δεν μπορεί να βγάλει εκνευρισμό όταν τρως στην τελευταία φάση του αγώνα τρως γκολ. Αυτό θα σου βγάλει εκνευρισμό και τις δηλώσεις. Εγώ τις δηλώσεις τόσο πολύ δεν τις μέτραω.
2: Ναι. Ειδικά το σούπερ φλας.
1: Ορίστε.
2: Ειδικά το Super
1: ναι,
2: Plus.
1: Δεν το μετράω τόσο πολύ για, το, για όλους τους προπονητές. Αν και ο Μάρκο είναι πάντα to the point σε αυτά που λέει. Μέτρησε πάρα πολύ και αυτό που είπε για τον, για το Φωτιά με τον κανονισμό. Οκ, το είπε κατευθείαν. Είναι ένα ζήτημα. Γιατί μπορεί να σου πει πάρα πολύ εύκολα ο Νίκολης, εγώ το Ζήνη θα τον είχα κεντρικά και θα ακολουθούσε τα χαφ. Και δεν θα υπήρχε το κενό εκεί πέρα. Οκ, ναι. Το λέμε.
2: Πάμε να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια τάξη. Λοιπόν, στα like είμαι ικανοποιημένος, αλλά επειδή πηγαίνουμε για τους 8.000, καλό είναι να πάμε και στα like αρκετά ψηλά. Πάμε για 2.000. 1.100 είμαστε.
4: Πάμε. Full.
2: Δεύτερον.
4: Πατήστε το κουμπάκι.
2: Το e-food είναι μαζί μας. Γεια μας. Να είμαστε
4: καλά. Όχι με τον καφέ, γεια μας. Καφέ ποτέ γεια μας. Ποτέ.
2: Με νερό.
4: Ποτέ.
0: Με νερό, ναι.
2: Γεια μας.
1: Με
2: τον καφέ
1: είναι. Ούτε με τον νερό.
0: Με το νερό δεν έχει πρόβλημα. Τον καφέ είναι θανατικό να ξέρει αν κάνει γεια μας.
4: Όπα ρε.
2: Κάτσε να πούμε για το e-food.
1: Όχι, ρε. Και πάμε πέρα εδώ με τα πλοία και τα αεροπλάνα.
2: Λοιπόν.
0: Πάμε πέρα εδώ γενικώ.
1: Πρέπει να λε γεια μας τον καφέ.
2: Βρήκα πώ θα το πω. Με το e-food, ακόμα και αν τσουγκρίσει καφέ, δεν είναι θανατικό. Καλό.
4: Ωραία, φίλε. Πολύ καλό.
0: Βλέπω να.
1: Γίγαντα Μάριο Ηλιόπουλο.
4: Πάει το αθλητικό για τον Μπόκ.
1: Το Champion Z. Το πλοίο. Από τα πιο γρήγορα. Το έχει κάνει Champions League.
2: Ανέβασε story.
1: Είναι από πέρσι.
2: Ανέβασε story και το είχε.
1: Ναι. Champions League, μεγάλο πρόεδρο.
2: Εκεί το είδα. Πάρα πολύ
4: μετά
2: ωραία.
4: Από αυτό να τον παίρνει να τον κλέβει το e-food τον Μπακόπουλο.
2: Ωραία, δεν το πήγαμε. Εντάξει. Δεν έψαξα και πολύ, ήταν λίγο αφόρμητο. Η Ελλάδα είναι χορηγό εταιρεία τη εκπομπή. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και θα είναι σήμερα μαζί μα, όπω και κάθε μέρα, στο back to back 3 με 5. Και την ευχαριστούμε πάρα
1: είπαμε
2: πολύ.
1: Είπαμε τα διάρκεια, παιδιά, μην ρωτάτε τα γε.
2: Ναι.
1: Τα πάμε. Περιμένουμε.
2: Παναθηναϊκό.
1: Βάμο. Όσο τον παίζει, σε μια χαρά.
2: Δεν έχει πάρει πόντο ακόμα.
4: Μήπως να το αναβάλει και το σημερινό, να το πάει για την άλλη εβδομάδα.
2: Χρωστάω.
1: Μπορεί να ζητήσει να παίξει ένα 18 Μαΐου.
0: Το αποψινό δεν χάνεται γιατί θα δούμε Κάγκουα.
2: Ναι.
1: Το παίζει η Πεχτούρα.
0: Πεχτούρα βασικός.
2: Τι άλλο θα δούμε.
1: Κάνει και τέτοιο. Κάτι με παπούτσια πουλάει. Τι κάνει.
2: Τι λέει αυτό.
0: Δεν το ξέρω.
1: Στα social media. Κάνει κάτι τέτοια περίεργα.
0: Δεν το ξέρω. Μπορεί να ισχύει αυτό που λέει. Δεν το ξέρω.
2: Πάμε. Τι άλλο περιμένουμε. Πρώτα απ' όλα αυτό για το μάτς, επειδή έρχεται και είναι πολύ κοντά.
0: Ωραία, θες να πω δούμε το μάτς.
2: Να μου πεις για τον Κάγκουα και τι άλλο περιμένουμε να δούμε τώρα.
0: Όπως είπαμε και χθες και δεν έχει αλλάξει κάτι. 4-4-2, πάλι, με Κάγκουα Καμαρά άξονα. Μία αλλαγή είναι αυτή. Δεύτερη βασικός ο Καλάμπρια. Είναι σε θέση να το υποστηρίξει εξ αρχής πλέον. Τώρα δεν μπορώ να σου πω θα είναι 90 λεπτό όλο. Μπορεί να δώσει και τον Κάτρι κάποια στιγμή αλλαγή, αλλά ξεκινάει. Ο Ιταλός μαζί με τους Ολλανδούς στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο και αριστερά τον Κυριακόπουλο. Στον άξονα σου είπα. Η τρίτη αλλαγή που πιστεύω ότι μπορεί να γίνει γιατί του βγήκε τρομερά μεγάλη καταπώνηση και φάνηκε αυτό στα τελευταία λεπτά είναι να μπει ο Πελίστρη αντί του Ταμπόρδα και δε αριστερά ο Αντίνο. Μπροστά έχουν προβάδισμα ο Τετέι με τον Λιβάη που πλέον αρχίζουν και παίρνουν παιχνίδια μαζί. Σερί. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σου αποκλείσω όμως, ειδικά για τον Λιβάη, επειδή έχει μπει απότομα και πολύ στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, να ξεκινήσει με 4 και να μπει ο Λιβάη κάποια στιγμή αλλαγή. Αυτό πάνω από κάτω είναι το game plan. Κάγκο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά τέλος πάντων που έχουμε μάθει στις προπονήσεις. Μιλάμε για ένα παιδί ο οποίος έχει προσαρμοστεί, είναι αρκετές ημέρες στην ομάδα, έχει κάνει πολλές προπονήσεις με την ομάδα. Όταν θα πάρει την μπάλα στην υποδοχή του, η πρώτη υποδοχή είναι πάρα πολύ καλή. Και κάνει εντυπωσιακό ξεπέταγμα που είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του. Δηλαδή, μόλις πάρει την μπάλα, το ξεπέταγμα που κάνει, φρυδιάζει τέλος πάντων, δημιουργεί χώρους από μόνος του και αλλάζει λίγο τα δεδομένα και την ισορροπία εκείνη την ώρα στο γήπεδο.
2: Κώστα, συγγνώμη που ρωτά πάλι, μου το πες και χθες, νομίζω είναι δίπλα στον Καμαρά.
0: Ναι,
2: είναι, έτσι.
0: Ναι.
2: Okay.
0: Πρόσεξε. Λογικά, στην ανάπτυξη σήμερα του Παναθηναϊκού, πάλι θα δούμε αυτό που είδαμε. Καλάμπρια να παίρνει την πλευρά, τρεις πίσω. Δηλαδή 3-1-4-2 όταν έχει την μπάλα στα πόδια του Παναθηναϊκού. Και με τον Κάγκουα να παίζει, ο Καμαρά να είναι το ένα και ο Κάγκουα να παίζει μαζί με τον, Μπελίστρη εσωτερικά. Θα το δούμε βέβαια.
2: Τριάδα, πίσω.
0: Όχι, στην ανάπτυξη. Αυτό έκανε και με τους Τσέχους,
2: ναι.
0: Έτσι έπαιζε.
2: Ναι.
0: Και στο ένα παιχνίδι και στο άλλο. Απλά επειδή χτύπησε ο Τσάπρας και ο Τσάπρας το ρόλο να παίρνει όλη την πλευρά δεξιά. Στο δεύτερο παιχνίδι πήρε όλη την πλευρά ο Κυριακόπουλος και είχε μείνει πιο πίσω σε σχηματισμό τριάδας ο Κάτρης. Αυτά είναι τέλος πάντων οι εσωτερικές λεπτομέρειες. Στο game plan του Νίστρουπ, αυτές τις αλλαγές περιμένουμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον τον Κάγκουα και επαναλαμβάνω, εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να ήταν και χθες στην εκπομπή. Έχει πάρει με μία προπόνηση μαζί του Λούζα.
2: Το
0: γιατί δεν θα τον έπαιρνε. Ακριβώς επειδή είναι με μια προπόνηση και καλά-καλά δεν ξέρω τι αυτόν τον λένε Γιώργο, τον άλλο τον Ανετάκη και τον άλλο Βασίλη. Γιατί του άρεσαν πάρα πολύ αυτά που είδε του Νίστρου Παρτολούζα χτες. Τον έχει βάλει εξάρι χτες στο δίτερμα με τις ρεζέρβες. Αυτά που άρεσε το μυρό τους από πάλι. Deep line playmaker. Ό,τι ήταν ο Λεντέσμα σαν εξάρι στη Λάτσιο, ο παλιός, ο Κριστιαν Λεντέσμα, ο Μπαμπάτσικος. Αυτό το ρόλο έχει και σε αυτό το ρόλο το χρησιμοποίησε. Και με αυτό
2: το χέρι. Θα γίνει μπέρδεμα λίγο με την τριάδα. Δεν είπε θα παίξει τριάδα.
0: Όχι τριάδα, ρε παιδιά. Όταν έχει την μπάλα στην ανάπτυξη.
2: Μην αγανακτήσει, γιατί δεν το κατάλαβε και εγώ το ρωτσέδε.
0: Όταν έχει την μπάλα στην ανάπτυξη το Παναθηναϊκός, μένουν τρεις πίσω.
2: Πώς κρατούσε τον Γκότσιρα πίσω και ανέβαινε από την άλλη πλευρά.
0: Και ο Ιβάν το έκανε πάλι αυτό. Το έκανε ο Ιβάν αυτό, για παράδειγμα.
2: Σωστά.
0: Στον Ιβάν, εγώ θυμάμαι τον Ιβάν το έχει πρώτο.
4: Ένα δημοσιογράφο που ασχολείται με τα θέματα τη Τζιρόνα έχει κάνει ανάρτηση τώρα πριν από πολύ λίγο. Λέει ότι η Τζιρόνα δεν έχει κλείσει τίποτα με κανέναν σύλλογο αυτή τη στιγμή για τον Ουνάη. Τις τελευταίες ώρες πιέζουν έντονα ο Παναθηναϊκός που του προσφέρει να γίνει ο υψηλότερο αμοιβόμενος παίκτης στην Ελλάδα.
0: Ναι.
4: Και η Αϊτχόφεν γράφει ο συγκεκριμένος. Για τον Παναθηναϊκό το ξέραμε. Ο Άγιαξ που είχε φτάσει σε συμφωνία συμβολέου με το Μαροκινό αποχωρεί από τη διεκδίκηση.
0: Γιατί μπορεί να δώσει τα λεφτά.
4: Η Τζιρόνα ελπίζει ότι θα έρθει κάποια ακόμα πιο μεγάλη πρόταση από άλλον σύλλογο. Αυτό γράφει τώρα.
0: Όχι, καλά κάνεις και το λες, για να βάλουμε σε λίγο το θέμα Ουναή στη βάση που είναι τώρα που μιλάμε. Τρεις και εμείς, τέσσερις πήγες.
2: Πώς είπες, με εντυπωσιάζει που η Αϊτχόφεν μπορεί να δώσει τα λεφτά, ο Άγιαξ όχι.
0: Ναι, ο Άγιαξ δεν είσαι θέση να δώσει λεφτά και φάνηκε, σου είπα αυτό που στο Λούζα. Όπου ναι, το κλωθογύριζε μια εβδομάδα τέλος πάντων στο να ρίξει τα λεφτά της Watford και πήγε πάνω 48 ώρες και το σκούψε. Ναι. Το θέμα του Λούζα.
2: Κατάλαβα.
0: Εκεί φαίνεται ότι δεν έχει την άνεση στο να δώσει τόσο πολλά χρήματα σε ομάδα. Αλλά θα φτάσουμε και λίγο στα μεταγραφικά για να τελειώσουμε το αγωνιστικό. Μια και πιάσαμε και το Λούζα. Αν του έχει πάει καλά το μάτς σήμερα του Παναθηναϊκού στη Λιβαδιά, γιατί εντάξει, όλα είναι. Δεν μπορεί να πει από τώρα τι θα γίνει. Νομίζω ότι μπορεί και να το δούμε κιόλας.
2: Το Λούζα λίγο.
0: 15-20 λεπτά στο φινάλε, μπορεί να το δούμε.
2: Ναι. Τώρα, για αυτά που περιμένουμε να συμβούν. Πρώτα απ' όλα, Τάσο, μου είπε ότι μάλλον σβήνει για μεταγραφές, έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποια κινητοποίηση στην ΑΕΚ. Μπορεί να αλλάξει αυτό αύριο, θα βρει που είναι οι τελευταίες μέρες. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποια κινητοποίηση.
0: Λοιπόν,
2: για Παναθηναϊκό.
0: Στα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή κινείται για να πάρει κεντρικό χαφ πρωτίστως. Και εκεί είναι όλο το focus. Τώρα που μιλάμε, σήμερα. Και πιθανότατα και αύριο. Δεν πρόκειται να τον περιμένει ασάι τον Ουναή. Έχει ήδη καταθέσει πρόταση πολύ υψηλή για συμβόλαιο στον παίχτη. Γιατί σας ξαναείπα ότι το βασικότερο ρόλο είναι να τα βρει με τον παίχτη. Το ζήτημα το μεγάλο αυτή τη στιγμή είναι πού θα αποφασίσει ο Ουναή να συνεχίσει την καριέρα του. Δεν έχει βγει από το μυαλό του η προτεραιότητα του να παραμείνει σε ένα πρωτάθλημα από τα κορυφαία 5 ή τέλος πάντων να παίξει σε μια ομάδα που θα έχει τέλος πάντων ένα μεγαλύτερο ειδικό βάρος. Δεν έχει αποκλείσει τον Παναθηναϊκό, αλλά και ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να περιμένει εσά. Του έχει κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη πρόταση για συμβόλαιο. Υπενθυμίζω αυτό που λέγαμε χθες, ότι οι αρχικές αξιώσεις. Πλώς αυτό έχω μάθει εγώ. Γιατί εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες. Εγώ μεταφέρω αυτά που έχω μάθει
4: συγκεκριμένα. Επίσης σε διακόπτω. Επίσης σε διακόπτω, γιατί τρέχουν οι μεταγραφικές εξελίξεις. Στην Κολομβία γράφουν με σιγουριά ότι ο Πουέρτα έκλεισε στη Νότιγχαμ Φόρεστ και από εκεί έρχεται στον Ολυμπιακό. Αυτό γράφουν με σιγουριά στην Κολομβία ο δημοσιογράφος Πίπε Σιέρα. Έκανε λόγο για δυναμική επιστροφή του Ολυμπιακού για τον 24χρονο. Και το πήγε ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ του ποδοσφαιριστή και της Νότιγχαμ και από την Νότιγχαμ θα μεταφερθεί στον Ολυμπιακό. Παιδιά, sorry, αλλά
2: όχι Ολυμπιακό, παιδί μου. Έρχεται αρματωμένος ο Βερβελές.
0: Ναι.
2: Περίπου 5 με 7 λεπτά θα είναι εδώ.
0: Ό,τι έχει θα εδώ, εδώ όλα.
2: Επίσης, δώσε μου να επιβεβαιώσουμε ότι ήταν στην πτήση ο Ουναή.
0: Τι έχουν φτιάξει πάλι. Σατανά. Άντε ρε. Καταρχήν είστε άκυροι. Δεν υπάρχει ζωγράφου καλαμάκι. Είναι ζωγράφου γαλάτσι.
4: Ντροπή ρε φίλε.
2: Αυτό το λάθος βρίσκεις μόνο.
0: Ντροπή ρε παιδιά. Όλα τα άλλα τα δέχομαι.
2: Όλα
0: τα άλλα γίνονται. Το είναι εκεί μέσα. Λοιπόν. Ντροπή. Δηλαδή είναι πιο μυθική διαδρομή λεωφορείου του λεκανοπεδίου. Δεν μπορεί να το γράφετε λάθος. Είναι ζωγράφου γαλάτσι, παιδιά.
2: Σας παρακαλώ.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε φάει τα νιάτα μας εκεί μέσα.
4: Πάμε, πάρτε τον Ουναή τώρα από εκεί και όταν τον ξαναφτιάξει ο φίλος σας βάλει το
2: σωστό. Φτιάξτε το δρομολόγιο.
4: Βάλτε το
0: στο 305 που πάει Κοροπή. Για Κοροπή βάλτε 305.
2: Βάλτε το 305 για Κοροπή.
0: Ναι, ρε. Αφού Κοροπή δεν θέλει, θα πάει. Αφού 305 βάλτε.
2: Να λοιπόν, δω τον Ουναΐ να παίρνει τηλέφωνο να του πει στα λεωφορεία για να έρχεται.
0: Τηλεμάτιξα του Πορτεφέ. Το οποίο τηλεμάτιξε, τι έχει γίνει τώρα και δεν δούλευε τις τελευταίες μέρες. Τι έχουν κάνει τώρα εκεί. Γιατί μας δυσκολεύει.
2: Μην το αναλύσουμε. Περιμένω και τον Βερβελέ τώρα.
0: Σωστό.
2: Για πάμε πιο κάτω.
0: Λοιπόν, έλα, δεν τελειώνω, μη σε καστερώ. Παναθηναϊκός λοιπόν είναι σε αυτό το mood. Έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση. Mm-hmm. Υπενθυμίζω αυτό που λέγαμε χθες, ότι η αρχική κουβέντα πριν από καμιά δεκαριά μέρες που έγινε με τους ατζέντιδες ήταν λίγο για να χάνω και τα μαλλιά μου. Η αξιώση ήταν 4,2 με 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως καταλαβαίνεις, είναι υπερδιπλάσιο από το μεγαλύτερο συμβόλαιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα αποδητήρια του Παναθηναϊκού.
4: Ναι, ναι.
0: Είναι λίγο ένα θέμα.
2: Ο 4 αλλά... έχει το μεγαλύτερο, θυμάμαι
0: καλά. Ο 4 είναι στα 2.
2: Ναι.
0: 2,2 νομίζω είναι ο Ντεφράι αυτή τη στιγμή και 2,1 ο Πελίστρι. Και 2 ο Λιβάη Γκαρσία και 2 κάτι ο Λιβάη Γκαρσία και 2 ο Καλάμπρη. Αυτή είναι με Διάρη μπροστά.
2: Ναι.
0: Αυτή οι 5 που σου είπα.
2: Okay, okay.
0: Λοιπόν, χθες υπήρξε μια επικοινωνία πάλι της από εκεί πλευρά με τον Παναθηναϊκό, όπου προφανώς επειδή δεν μπορούν να τα βρουν αυτά τα λεφτά σε άλλη ομάδα πλην Αραβίας, άλλη τη Χατ που του δίνει τα λιράκι, και έχει μπει μπροστά το 3 στις αξιώσεις. Έχουν πέσει. Εγώ το μεταφέρω να τα βάζουμε όλα σε μια σειρά. Επαναλαμβάνω, στα δικά μου μάτια είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Ακόμα. Δηλαδή, διακρίνω ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, ένας ενθουσιασμός. Όλοι αυτά θέλουμε. Έχω πει στην εκπομπή. Στους ώμους θα τον πάρω και τον πάω στο Κοροπή μαζί με το 305. Λοιπόν, δεν είναι τόσο εύκολα όμως. Ούτε τόσο δεδομένα, ούτε πτήσεις, ούτε. Μακάρι, ούτως ή άλλως, παιδιά, παραπάνω από 24 ώρες δεν τραβήξει αυτό το θέμα, γιατί μετά δεν προλαβαίνει ο Παναθηναϊκός.
4: Προλαβαίνει και μεθαύριο, μωρέ, ο Παναθηναϊκός. Οι άλλοι.
0: Για τον επόμενο.
4: Όχι, όχι.
0: Αν δεν πάρει τον Ουναΐ, λέω, για να προλαβαίνει.
4: Όχι, όχι.
0: Πες το. Ναι. Τι έπαθε. Κλακάζ.
4: Οι άλλες αγορές που κλείνουν οι μεταγραφές σήμερα.
2: Ετοιμαζόμουν να δω αν είναι καλά. Να δω αν έχει εγκεφαλικό.
4: Κόλλησα εντελώς, ρε φίλε.
2: Με θυμάσαι, ρε.
4: Κόλλημα.
2: Φίλε.
0: Μισό λεπτό.
4: Οι άλλες, δηλαδή δεν ξέρω. Η Ολλανδία πότε κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο.
0: Επειδή δεν τους έχω όλους εύκολους. Είναι 31-1, είναι στα σώσματα. Εμάς μας βγάζει η ευρωπαϊκή λίστα αυτή τη στιγμή. Τώρα αυτό με και εμένα.
4: Ναι, ναι, προφανώς.
2: Κάτσε να προειδοποιήσω τον Βερβελέ. Βερβελέ, ο Πίπε από την Κολομβία είπε ότι έκλεισε. Συγγνώμη, είχαμε άλλο. Ο Πίπε, από την Κολομβία. Θέλω να μας τα πεις εδώ πέρα.
0: Λοιπόν.
4: Πίπε.
0: Θα πω κάτι που το είπαμε επίσης χθες, αλλά ξαναλέω ότι είναι σημαντικό για να δούμε και λίγο καμιά φορά και το εύρος της γκίνιας.
2: Πόσο εμπειρία έχεις αποκτήσει τηλεόραση, ρε φίλε. Ενώ μιλάς, κινείται στη θέση που πρέπει για να υποδεχθούμε τον Βερβελέ. Τίποτα, δεν έχω να πω.
0: Μαθητές σου είμαστε, αγόρι μου.
2: Αγόρι μου, όχι.
0: Δίπλα σου μάθαμε.
2: Όχι, εγώ μάθαμε.
0: Τηλεόραση εγώ δεν έκανα ποτέ.
2: Είναι έμφυτο.
1: Μου έχει πει τηλεόραση έμαθα. Από τον Πακόπλο και τη Μαρία Λιθέρη.
0: Αλήθεια, μεγάλη αλήθεια. Ρε φίλε, σου πω κάτι.
2: Συμμαθητές ήμασταν.
1: Εγώ.
0: Εγώ αλήθεια λέω. Τηλεόραση δεν έχω ξανακάνει. Δίπλα σου μάθαμε.
1: Έχεις κάνει.
0: Όλα αυτά τα γατιά εδώ.
1: Έχεις κάνει και δεν το ξέρεις.
0: Όλα αυτά τα γατιά που
2: μου. Σε άλλη ζωή είχε κάνει.
1: Έχεις κάνει και δεν το ξέρεις.
2: Έλα μέσα, ρε.
0: Εγώ πού ρε βάσανο. Πού ρε βάσανο. Λοιπόν, έλα, να δώσω τον 5 λεπτά να τα πω για να μετά έχει καταιγίδα Βερβελέ.
4: Καταιγίδα.
0: Να πας πεις, εσύ τα νέα.
4: Καλησπέρα σε όλη την Κουανταλαχάρα.
0: Καλώς το Τσίβας.
4: Έφαγε ένα τρίμπαλο χθες το βράδυ ο δικός σου.
1: Ο Πινεδά.
4: Ναι.
2: Ο Αλμέιδα και ο Πινεδά.
4: Ναι.
2: Από ποιους.
0: Ο Αλμέιδα τον έχει απαρνηθεί. Είδες τι είπε. Ο Πινεδά είπε.
4: Ατλέτικο.
1: Άρα τα χαφ. Βλέπετε ότι έχουν πρόβλημα.
4: Και μέσα, και μέσα και εντός.
1: Είτε έχουν τον Πινέδα είτε δεν τον έχουν.
2: Από κάτω. Αναβάθμιση με Κάρινεν.
4: 0-3.
0: 1-3. Φου.
4: Και τι θέση είμαστε.
0: Χαμηλά.
4: Τι είναι.
0: Πέφτει.
4: Χαμηλά είμαστε.
0: Ναι. Πέφτει.
1: Όχι χαμηλά.
0: Είδες όμως τι είπε.
4: Αλλάζουν.
0: Πινέδα είπε. Τον Άρη τον έχει απαρνηθεί.
4: Αδέρφια, καλησπέρα.
0: Τον Άρη τον έχει απαρνηθεί, τέλος.
4: Καφές εδώ, γράψτε, βάλτε θέμα. Γράφει.
0: Αρήμπα μπουτσάτσος.
4: Χορμίκα πάνω. Το μερμίκι μας.
0: Χορμίκα. Χω.
2: Όχι. Έστειλε μήνυμα πάλι αυτός ο Μεξικάνος. Το είδες.
4: Αδέρφια, ρε.
2: Πάλι.
1: Και σύντερφο. Ο Κάιπερς,
4: ναι, ναι. Αυτό το βάλε.
2: Ένα άλλο εδώ λέει: είδε τον Ουναΐ, λέει στο αεροδρόμιο να αγοράζει ρακέτα πάντελ τώρα. Άρα μάλλον έχει κλείσει.
1: Ένα τόσο στου 18.
2: Ένα τόσο.
4: Μετά από πόσο είδα.
1: 6.
4: Και πόσο πίσω από την κορυφή είμαστε.
1: Είμαστε στο μείον 7 ήδη.
4: Όχι. Τσίβας, πού είναι Τσίβας.
1: Η Τσίβας Γουαδαλαχάρα.
4: Εντάξει, στην Ελλάδα από το μείον 8 το πήρε. Δεν το παίρνει και.
0: Δεν το παίρνει, Και δεν είναι Γιαννάκη.
1: Είναι Πέμπτη. Στο μείον 5.
4: Δεν άκουσες.
1: Έλα.
4: Εκεί δεν είναι Γιαννάκη.
0: Εκεί δεν είναι Γιαννάκη, λέω.
1: Ναι, Γιαννάκη ποιος.
5: Πάρα με είδα.
4: Για να το πάρει.
0: Έχει το Γιαννάκη και ο Αλμέιδα.
4: Έτσι ο Γουλής τα είπε, δεν τα λέμε εμείς.
5: Μίλα.
1: Έχει πορά.
5: Έτσι θα κάνει. Έτσι θα κάνει. Έτσι θα κάνει την αμφισβήτηση.
1: Πέταξε το πέναλτι. Έτσι θα κάνουμε, ρε φίλε. Έτσι θα κοιτάξει. Αυτό βάζει το πέναλτι, να πει το πρωτάθλημα πάνω. Έχει
0: δίκιο.
1: Ο κλίμα ήταν τερμό. Ο
5: Μπάρσο αυτό το υπονόμιο για το πρωτάθλημα τη ΑΕΚ.
0: Βεβαίω.
5: Ήταν σπαθάτο ή όχι.
1: Θυμήθηκε ο Παπαδόπουλο γιατί κι αλλού πήγε και δεν πήρε το πρωτάθλημα. Υπερεκτιμήθηκε. Δεν είναι αυτό που πιστεύετε.
5: Κάτσε τον κράζο,
0: γιατί πρόσεξε.
5: Κάτσε τον κράζο, γιατί θα του βρει.
0: Όσοι δεν έχετε πάρει χαμπάρι το σκάψιμο που γίνεται.
1: Ακούω την περβερελέ.
0: Τι είπα, δεν
1: ακούω την περβερελέ.
0: Τι είπε, τι είπε.
5: Όχι για σένα, δεν είπα για
1: σένα. Όχι για μένα,
0: γενικά. Γενικά τι είπε.
5: Κάτσε τον κράζο, γιατί θα του βρει και δουλειά.
0: Καλά, αλήθεια είναι αυτό μεγάλη. Επίση, δεν έχετε καταλάβει τι σκάψιμο γίνεται και δεν μπορεί να τα πούμε σε δύο χρόνια πάλι. Σε επόμενες εκλογές, είπα, αλλά ας μην ξεφεύγουμε.
5: Φλέγε το κόσμο του Παναθηναϊκού για μεταγραφές.
1: Ναι, λέγε το για Παπαδόπουλο. Τώρα πάει.
5: Λέγε.
1: Πάει, το έχει
5: πόσα
1: χαφ θα
5: πάρει. Ένα, δύο, πόσα θα πάρει.
0: Ένα χαφ θα πάρει ο Παναθηναϊκός.
5: Ένα, πάλι πήγαμε στο ένα.
0: Ένα χαφ.
5: 15 μέρες συζητούσαμε για δύο. Πώς πήγαμε τώρα στο
0: πήρε
5: ένα.
0: Πήρε τον τέτοιο, πήρε τον Λούζα.
5: Ο Λούζα ήρθε ως αντιτσέριν.
0: Πήρε τον Λούζα. Θα πάρει ένα χαφ. Αν είναι ο Ουναή, θα είναι ο Ουναή. Αν δεν είναι ο Ουναή, και εκεί πάμε τώρα στην καντεμιά. Παναθηναϊκού, που το συζητήσαμε και χθες. Παναθηναϊκός μέχρι την Παρασκευή ήταν σε ένα πολύ καλό επίπεδο συζητήσεων με την πλευρά του Στάγκε και τέριαζε απόλυτα σε αυτό που ήθελε και ο.
5: Τι ήθελε, εγώ δεν έχω καταλάβει τι θέλει όμως.
0: Παιδιά, ο Ουναή αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.
5: Ας τον Ουναή, ρε φίλε, σαν θέση τι θέλει ο Παναθηναϊκός.
0: 6-8. Αν δεν πάρει τον Ουναή, θέλει να παίξει στο 6-8.
2: Εσύ λες Μπιλ με Λούζα μαζί τρεις, δηλαδή.
5: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εγώ, όχι, εγώ δεν λέω τίποτα.
2: Όχι, τι λες, θέλω να μου πεις.
5: Εγώ λέω. Τι, ρωτάω τι ακριβώς ψάχνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Αυτή τη στιγμή, αν δεν είναι ο Ουναή, ο οποίος είναι ιδιαίτερη περίπτωση και καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο λόγο.
5: Καταλαβαίνετε ότι είναι λάθος αυτό όμως. Ο Ουναή είναι δεκάρι. Αυτό 10.
2: Άλλη θέση.
0: Βασικά 8 είναι κυρίως.
5: Okay. Δηλαδή, ή θα πάρει τον Ουναή που είναι 8, ή θα πάρει παίκτη που είναι στο 6 πιο πολύ. Πατάει πιο πολύ στο 6.
0: 8-6.
5: Είναι λάθος.
0: 8-6. Επίσης, αυτό που δεν δηλαδή θέλουμε να καταλάβουμε. Ναι. Και ας το καταλάβουμε.
5: Προσπαθώ, όχι, προσπαθώ.
0: Είναι ο προπονητής. Δεν καίγεται. Όπως αντίστοιχα έκανε και ο Νίκολης πέρσι στην ΑΕΚ, να έχει 6-6 που να λέμε κόφτη του Θεού. Δεν θέλει. Θέλει μπαλά του χαφ και δεν είναι ανάγκη να είναι και.
2: Σαν τον Κάγκουα.
0: Σαν τον Κάγκουα. Σαν τον Λούζα, ο οποίος ναι, υπενθυμίζω στο 6 τον είχε το Λούζα. Σαν τον Κοντούρη, τον οποίο το υπολογίζει περισσότερο για το 6.
2: Εντάξει, δεν πληρώσει να πάρει τώρα.
5: Βρενέ, να μην πάρει δύο. Ναι. Αλλά τι θέλει να πάρει.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Εάν βρει ιδανικά έναν Στάγκη, ο οποίος είναι παίκτης με το 8 και μπορεί να παίξει και στο 6, θα ήταν τέλειο. Ο Πιωτρόφσκι, για παράδειγμα, που συζητήσαμε χτες.
2: Τέριαζε.
0: Που είπε και ο Βασίλης, έδωσε το ρεπορτάζ και είναι ακριβές αυτό που είπε. Ότι το ψάξε ο Παναθηναϊκός πριν αρκετές ημέρες πίσω, δεν είναι τωρινό θέμα, άσχετα βγήκε τώρα. Δεν το δίνει Ουντινέζε. Είναι ακριβώς αυτό.
5: Ωραία.
0: Και νταμάρι και κορμί και ελάτε.
5: Άρα, πες ότι σε ένα λεπτό παίρνει τηλέφωνο ο Ουναή τον Κουτσόλη και του λέει Στέφανε, έρχομαι.
0: Τελειώσαμε.
5: Ναι. Ποιο θα παίζει 6.
0: Ανάλογα τη σύνθεση χαρακτηριστικών θες να κάνει. Στο 6 μπορεί να παίξει ο Ουναή με τον Κοντούρη, ο Ουναή με τον Λούζα.
5: Ο Λούζα με τον Καμαρά.
0: Ο Λούζα με τον Καμαρά. Ο Καμαρά με τον Ουναή. Ό,τι θες μπορεί.
5: Ο Τσιριβέγια.
0: Ο Τσιριβέγια είναι τελευταίο τροχό, όπως καταλαβαίνεις.
5: Τελευταίο τροχό. Τελευταίο τροχό είναι ο Κοντούρη. Επέτρεψέ μου να σου πω. Με βάση αυτά που βλέπω. Μάξι, είναι πάνω Τσιριβέγια και
0: τόσο κάτω.
5: Τόσο
0: σίγουρο από εδώ και
5: εγώ.
0: Πέρα.
5: Εγώ. Α, από εδώ και πέρα δεν ξέρω. Αλλά μέχρι τώρα.
2: Αυτό που έχει δείξει είναι.
5: Ναι, μέχρι τώρα δηλαδή δείχνει ότι πιστεύει.
0: Γιατί πάει η Ευρώπη.
5: Περισσότερο τον Τσιριβέγια.
0: Ο στόχο επιτεύχθηκε σε αυτό που ήθελε. Γιατί πήγε πιο πολύ με την εμπειρία. Και η σύνθεση χαρακτηριστικών δεν ήταν πάντα η καλύτερη δυνατή στα χαφ του. Αλλά δεν είχε τον Γκάγκουα, ο Λούζα δεν υπήρχε. Δεν θα υπάρχει τώρα ο Ουναή ή όποιος έρθει στα χαφ. Ένα παίχτη που να πάρει Παναθηναϊκός τώρα. Σε πρώτη φάση στα χαφ. Και εκείνο όλο το βάρος. Αν ο Ουναή μέχρι απόψε αργά, μέχρι αύριο, δεν το αποσαφηνίσει, γιατί ο Ουναή ζούμε σε επανάληψη αυτό με άλλα χαρακτηριστικά, με άλλα ποσά, με άλλες ομάδες, με άλλα δεδομένα, οκ. Αλλά το setup είναι ολόιδιο με τον περασμένο Αύγουστο. Ο Ουναή ήθελε να εξαντλήσει τα περιθώρια όταν πάει σε ένα υψηλότερο πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να σου πω δεδομένα. Θέλω και επιμένω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι στον Παναθηναϊκό. Για πάρα πολλούς λόγους.
5: Αλλά δεν μπορώ να το περιμένω. Όχι, δεν μπορώ να το. Αφού μου λες αυτό.
0: Αύριο ο Παναθηναϊκός πρέπει να. Αν δεν έρθει ο Ουναή, αν δεν συμφωνεί.
1: Πρέπει να έχει έτοιμο παιχτεί. Πώς. Δεν μπορεί να διαπραγματευτεί.
0: Υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν βγει ακόμα προς τα έξω. Θα κάνουμε. Δηλαδή για παράδειγμα, χάλασε του Στάγκη γιατί χτύπησε το παιδί. Θα ήταν πολύ έτοιμο όλο αυτό να τον πάρει η Παρασκευή. Ήταν σχεδόν συμφωνημένα με τον ατζέντη του Στάγκερ. Και παθαίνει το παιδί ζημιά 9 μήνες έξω το Σάββατο. Δηλαδή, πόση μουτζα αντέχει. Κάτι τέτοιο όμως, τέτοιο επίπεδο ψάχνει. Μεταξύ, ρε Βασίλη, δεν προλάβω το δω αυτό. Μου το στείλαν μήνυμα, δεν ξέρω αν ισχύει. Χτύπησε και ο Γένσεν.
5: Α, δεν το ξέρω.
0: Με την Μπρέντφορντ.
2: Δεν το ξέρω. Χθες είπε το όνομα Γένς
0: Ναι, είναι ο Γένσεν.
2: Και εμείς νομίσαμε.
0: Και χτύπησε και ο Γένσεν που πάρει σήμερα.
2: Χτύπησε και ο Γένσεν.
0: Έτσι μου στείλαν μήνυμα, ότι έχει χτυπήσει και ο Γένσεν. Δηλαδή, λυπήσουμε, ρε φίλε.
2: Να προλάβω δύο, γιατί θα τα χάνουμε, παιδιά, αυτό μόνο. Για σένα, ναι. Διονύση, μετά. Καλημέρα από Κολομβία. Οι Κολομβιανοί έχουν πάθει παροξισμό. Μιλάνε για μεγάλη γκάφα του Πουέρτα που θα έρθει η Ελλάδα και πως καταστρέφει την καριέρα του, λέει ένας.
6: Να το πούμε, θα πάει στην Ιντεπενδιέντε και μετά γίνει.
2: Ναι. Ο Παναθηναϊκός ήθελε δύο χάφια και πήρε τον Λούζα και ίσως πάρει ένα δεκάρι αν έρθει ο Ουναΐ. Τα χαρακτηριστικά που θέλουμε δεν θα έρθουν με αυτούς και θα κριθούν όλοι γι' αυτό. Θεωρούν αρκετοί δηλαδή στο chat εδώ. Ποιος θα μαρκάρει, λένε με λίγα λόγια.
0: Ναι, παιδιά, συγγνώμη λίγο. Η ΑΕΚ έπαιζε με 6 πέρσι. Όχι. Όχι.
2: Με εξάρι-εξάρι εννοείς.
0: Ναι, είχε 6, καθαρό.
5: Ρε φίλε, ολόκληρος καβλάς. Έπαιζε η ΑΕΚ.
0: Μισό λεπτό, ρε παιδιά.
5: Και δες πώς παίζουν Νίστρουπ.
1: Περίμενε.
5: Γιατί πρέπει να συγκρίνουμε πάντα με την ΑΕΚ.
1: Αν έχει πατήσει πάνω στο σχέδιο του Νίκολιτς, ο Νίστρουπ
0: έχει πατήσει πάνω στο σχέδιο του.
1: Αν έχει πινέδα,
0: απλά θέλει τα χαφ του τα δύο, εφόσον καταλήγει σε πρώτη φάση σε ένα 4-4-2, σε πρώτη φάση, γιατί μπορεί να τα αλλάξει την πορεία. Μπορεί να βάλει και τρίτο χαφ, αν μαζεύτηκε πολύ χαφ στην πορεία. Θέλει να είναι μπαλάτα τα χαφ του. Δεν υπάρχει όπως η Μαωμάτε Τζούνιορ στον Παναθηναϊκό που είναι δέρνο, κόβω, δίνω την μπάλα.
1: Νομίζω δεν υπάρχει τέτοιο. Γενικά οι κόφτες πλέον στο ποδόσφαιρο.
0: Ψιλομπαίνουμε σε άλλα κυβικά και σε άλλα δεδομένα και σε άλλο το τι είχε προπονητή κάθε προπονητή στο μυαλό του.
2: Για Γένσεν ισχύει αυτό που λες.
0: Ισχύει. Ναι. Χτύπησε και ο Γένσεν.
2: Ναι. Προχώρα.
0: Δεν
2: πάμε.
0: Το έχω τσεκάρει. Απλά ναι. Ωραία.
2: Ναι.
0: Εάν δεν λοιπόν δεν πάρει. Ποιο νοάει παιδιά.
5: Ο Λούζα πατάει στο 6.
0: Βέβαια. Τι πλάι πλέι μέκε σου λένε. Παίζει στο 6 εκεί που παίζει και ο Λεντέσμα όταν ήταν στα καλά του στη Λάτσιο. Τέτοιου του παίξει.
2: Έχει 7 γκολ 16 βέβαια.
5: Εντάξει, φίλε, εγώ ξέρεις τι
1: τρομερά
5: λέω.
1: Χτυπήματα, ναι. Τρομερά χτυπήματα.
5: Εγώ λέω ότι πρέπει να έχεις παίκτες που να πατάνε στο 6 καθαρά. Γιατί ο Παναθηναϊκός, τι είδαμε το καλοκαίρι, ότι έχει πρόβλημα εκεί.
2: Ναι.
5: Δηλαδή, στο Παναθηναϊκό, με τους Βούλγαρους στο ΆΚΑ υπήρχαν αεροδιάδρομοι. Το θυμάστε.
0: Βούλγαρος ο είναι τα είναι χειρότερα του παιχνίδια στα αποκλειματικά.
5: Δεν ξέρω αν
0: τα έχει κάνει με τους Βούλγαρους.
5: Ο Καμαρά δεν μου κάνει για παίκτη, δηλαδή μπορεί να πάρει την μπάλα. Έχει την καλή πρώτη επαφή να τη μοιράσει σωστά, αλλά δεν μου κάνει και για κανένα σκύλο αμυντικά.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Του... Η Τσεχία όμως δεν στα νούμερα του είναι πάρα πολύ καλά. 6-6 τάκλιν, 9 αναχτήσει μπάλα.
5: Okay.
0: 12 κερδισμένες μονομαχίες. Έχει κάνει ένα μάτσο. Οκ. Okay. Στο βάθος κρίνεσαι. Μπορεί να πατάει να μην πατάει.
5: Εγώ το λέω από την άποψη ότι τόσες μέρες ακούγαμε ότι θα πάρει παίκτη 6-6. Αλλά οκ. Okay, αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, το ακούω και κρίνεται, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή όλο το βάρος για να τελειώσει είναι ή θα έρθει ο Ουναΐ ή ένας άλλος χαφ καλού επίπεδου. Επίπεδου Στάγκε, επίπεδου Πιοτρόσκι που κάποιοι τον κράζαν λέει ο ποιος είναι ο Πιοτρόσκι. Τι πάει, ένας διευθυντής Πολωνός είναι, παιδιά παίζει το καμπιονάτο και είναι τυχαίναν και λίγο καλός. Και οι Ουντινές δεν θέλουν να το δώσει και έβαλε γκολ προχθές. Πάλι, τέλος πάντων. Για στόπερ έχει ένα δημοσίευμα για τον Νατάν Κασαμά που τον είχαμε ξανασυναντήσει πάλι το φετινό καλοκαίρι πριν πάρει το Φαντρόγκελεν, πριν πάρει το βουνό. Παίζει και αριστερό μπακ. Λένε για πρόταση του Παναθηναϊκού στην Μπάλτικα, στη ρωσική Μπάλτικα. Εγώ δεν μπορώ να σου επιβεβαιώσω ότι υπάρχει πρόταση. Και δεν υπάρχει ακόμα 100% απόφαση. Αυτό θα ξεκαθαρίσει μάλλον απόψε. Και ότι θα πάρει στόπερ Παναθηναϊκός. Δεν μπορώ να το αποκλείσω ότι αύριο να πούνε ναι, οκ, okay, πάμε να πάρουμε. Αλλά θέλουν να είναι σίγουροι ότι μπορεί να τους εξυπηρετήσει και στο κομμάτι του αριστερού μπακ.
2: Αυτό. Άρα τι γίνεται με τον άλλον.
0: Το update που έχω κάνει, γιατί ρώτησα επί τούτου επίμονα για τον Κρίστιανσεν. Ο Κρίστιανσεν αυτή τη στιγμή του έχει δοθεί εδώ και λίγες μέρες ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα τελικό στάδιο ενδυνάμωσης, γιατί είχε ένα ζήτημα, έχουν ατροφήσει όλοι οι μύες του, που είχε μείνει 8 μήνες εκτός, και δικαιώνεται σε αυτό που είπε ο αδερφός μου Βασίλης, θα τον δούμε μετά τη διακοπή.
5: Το έπαιξε το βράδυ.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, σε αυτό έχεις δίκιο. Εάν δεν...
2: Μετά διακόπη είχε πει χθες.
5: Ναι, ο Κυριακόπουλος αυτή είναι το παιδί.
0: Για μπορεί να εξυπηρετηθεί και εσωτερικά αυτό. Δηλαδή, α πούμε στο κύπελο.
2: Πώς.
0: Δεν θα παίξει ο Κυριακόπουλος.
5: Ποιος ναι. θα παίξει.
0: Μπορεί να παίξει. Παίξει στα φιλικά.
5: Πινιάρης.
0: Πινιάρης.
5: Ναι.
0: Okay. Θα παίξει αριστερό μπακ το παιδί. Μπορεί σε κάποιο μάτς. Δηλαδή, παίζει ο Παναθηναϊκός στο Αγρίνιο, λέω εγώ τώρα. Μέχρι να δούμε τον κύριο εδώ πέρα. Και να παίξει ο Καλάμπρη. Να παίξει κάποιο με ανάποδο πόδι. Όπως παίξει ο Κότσιρας.
5: Τίποτα είναι. Καταραμένη η θέση του αριστερού μπακ.
0: Εντάξει. Εγώ θα περιμένω μέχρι να το δούμε. Αν δεν το δούμε σε δράση, θα τα ακούσω να πάρει μπακ. Το έχει πει. Από το καλοκαίρι το έχει πει. Ότι αν το ρίσκο και είναι συγκεκριμένο, αν δεν βγει, το γενικό
5: θα
0: πάρει μπακ.
5: Όχι, δεν είναι συγκεκριμένο. Απλά είναι μεγάλο το ρίσκο. Είναι λάθος η μεταγραφή του Κρίστιανσεν. Λέω εγώ.
0: Θα το κρίνει η ιστορία αυτό. Δεν μπορώ να σου πω.
5: Όταν τον περιμένουμε Οκτώβριο, ο Κώστα μου να μπει και έχει έρθει από τον Ιούλιο.
0: Θα το κρίνουμε αυτό όταν έρθει η ώρα.
2: Στον Biologic που μου στέλνει και νέο donation και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας τη θες, Κώστα, σε παρακαλώ, να μιλάμε για χαρακτηριστικά. Το έκανε ο Κώστας, για χαρακτηριστικά μίλησε και με τον Βασίλη πριν από λίγο. Είπαμε για πράγματα που θέλει να έχει ο χαφ που θα υπάρχει.
0: Ακριβώς.
2: Είπε ο οχτάρι που μα πατάει και στο έξι. Βεβαίως ο Ναΐ, ξαναλέω, είναι μια διαφορετική περίπτωση, αλλά στα δικά μάτια είναι ίσως μια εξαιρετική περίπτωση που αν κινηθεί θα την πάρει γιατί μπορεί. Λάβε. Και μπορεί να αναβαθμίσει και γενικότερα το ρόστερ.
0: Είναι ιδιαίτερη.
5: Όποιος θέλει, ας δει Μουντιάλ.
0: Ο συγκεκριμένος παίχτης για τον Παναθηναϊκό, το θυμικό του κόσμου του Παναθηναϊκού, ακόμα και για τον ίδιο τη διοίκησή του και τον Αλαφούζο, είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Αν δεν ήταν αυτή τη στιγμή και είχε κλείσει από το αρχές Αυγούστου στη Βιαρεάλ.
2: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός θα πήγε να πάρει παίχτη 6-8-6 μάλλον και
2: Κώστα, μην το συζητάμε άλλο. Έχεις απόλυτο δίκιο όταν αναβαθμίζεις το ρόστερ σου με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι σημαντικό να το κάνεις. Αν μπορείς. Και ας μην είναι και θέση 100%. Βρες λύσεις όμως εκεί. Πρέπει
0: για
2: να
0: το Ζαρουρί δεν υπάρχει επίσημη πρόταση. Υπήρχε ένα ζαχάρωμα από την ΟΣΕΡ. Δεν έχει έρθει επίσημη πρόταση για δανεισμούς με οψιών με οτιδήποτε. Mm-hmm. Δεν βλέπω να παίρνει ο Παναθηναϊκός. Αν δεν φύγει παίχτη, δεν θα πάρει έξτρεμ Παναθηναϊκός.
2: Και μια κουβέντα για Μπακασέτα, πες μου, τι γίνεται.
0: Και τον Μπακασέτα είναι πολύ πιθανό είτε εντός ημέρας, μάλλον εντός ημέρας, ακόμα και να μείνει ελεύθερος.
2: Πώς, να πληρωθεί το συμβόλαιο του. Του
0: Παναθηναϊκός του έχει πει εξ αρχής στον Τάσο να του δώσει όλο το συμβόλαιο.
1: Ως ελεύθερος.
0: Δεν συμφωνούσε.
1: Είναι άλλο πακέτο.
0: Τάσο, οπουδήποτε πήγαινε ας πούμε στην Ομόνια. Α τον Όφη, ρε παιδί μου, γιατί
2: όχι τα υπόλοιπα.
0: Και έδινε η Ομόνια 500 χιλιάρικα, γιατί τόσα έχει.
2: Ναι.
0: Το 1.300 το υπόλοιπο, το πλήρω Παναθηναϊκός. Το είχε πει εξ αρχής αυτό.
2: Ναι, αλλά λέγαμε να βρει ένα καλούτσικο συμβόλαιο, μην πληρώσει ο Παναθηναϊκός πάρα πολλά.
0: Μα γιατί είχε, όχι, και εξ αρχής του είχε πει Τάσο να στα δώσω κιόλα.
2: Όλα, ε.
0: Ναι, το έχει πει ο Παναθηναϊκός.
2: Εντάξει, αυτό αλλάζει.
0: Και ήθελε ο Τάσο να μείνει να δει μήπως αυτό που αλλάξει τα δεδομένα. Δεν θα αλλάξει.
5: Αρχηγός εθνικής ομάδας.
0: Είναι αρχηγός εθνικής.
5: Τον σέβεται πολύ ο Παναθηναϊκός. Πάντως, για να επιστρέψω λίγο πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα, εγώ αν ήμουν Παναθηναϊκός θα πήγα να πάρω τον Άλεν.
0: Τον
5: Άλεν, τον Τζο Άλεν. Εθνική Ελπίδων, συμπαίκτης του Μέση, θέλει πάρα πολύ να γυρίσει στην Ευρώπη, να παίξει στην Ευρώπη μάλλον.
2: Αριστερά.
0: Για πατήρ ελληνικό.
5: Αριστερό μπακ.
2: Ναι, είχε δώσει και δύο ασίστ ή μία στο Μέση πρόσφατα πριν
5: δύο,
2: από μερικές εβδομάδες.
5: Μια χαρά ποδοσφαιριστής, Έλληνας, με ελληνικό κάνει. Διαβατήριο.
0: Εγώ σκεπτικός μαζί σου είμαι.
6: Εγώ απορώ πως δεν πήγε η ελληνική ομάδα του Κιζερίδη επίσης.
5: Επόμενο αριστερό μπακ της Εθνικής Ελλάδος, λέω εγώ. Πάρα
0: όχι,
5: πολύ
0: καλό. Μου κάνει το σκεπτικό σου πάρα πολύ, αλλά.
5: Τι τρεις.
2: Αν πούμε ότι θα παίξει το Κογιώτη κάποια στιγμή, τρεις είναι. Τα αριστερά μπακ του Παναθηναϊκού, αν έρθει αυτός.
5: Καλά, δεν λέω ότι θα έρθει. Λέω ότι αν ήμουν ο Παναθηναϊκός, τι θα έκανα.
2: Κοίτα, χωρίς να έχει πάρει όμως το προηγούμενο, έτσι. Ναι.
0: Ψάχνει στόπερ.
5: Καλά, και τώρα δεν τον έπαιρνε έτσι όπως φαίνεται.
0: Να του παίξει. Ναι. Α, για τον Κασαμά πάντως, το ξαναλέω, για να μην του πούνε εντυπώσεις, δεν είναι κάτι τελειωμένο. Είναι στη λίστα, έχει εξεταστεί, είναι ακόμα στο τραπέζι. Δεν είναι καμία ελλειμμένη απόφαση, ούτε επίσημη πρόταση έχει σταλεί. Στην Μπάλτικα.
2: Ωραία.
0: Αυτά δεν νομίζω ότι ξεχνάμε κάτι, Μπιλ.
2: Ωραία. Αν χρειαστεί, τα λέμε σε λίγο πάλι. Αν δεις κάποιο donation και κάποιο μήνυμα γενικώς. Κοντά στα 2.000 like είμαστε, αδέρφια. Και είμαστε κοντά σε 9.000 κόσμο. Οπότε, αν θέλετε να το ανεβάσουμε λίγο τα like, θα ήταν πολύ ικανοποιητικό για μας. Εγώ θα θυμίσω ότι το eFood είναι μαζί μας. Με καφέδες για όλους μας, με οτιδήποτε θέλουμε. Και θα δώσουμε και δωράκια μέσα στη βδομάδα από το eFood. Και Βέρβελες έχει πάρει καφέ. Εντάξει, πίνετε γιατί είναι κάμποση ώρα που το έχουν φέρει. Εντάξει, είμαστε.
0: Ναι.
2: Ωραία. Τιμάσου γιατί πρέπει να πεις πράγματα.
0: Φάτσα κοίτα.
2: Ωραία.
6: Τίποτα, διαψεύδω όλα.
2: Περίμενε.
6: Σήμερα ημέρα διαψεύσεων, αύριο ημέρα μεταγραφών.
1: Πω, φωτιά. Περίμενε.
2: Και μια αναφορά στην Elabet. Παρακαλώ, κύριοι, τους κύβους μας. Εδώ, η Elabet είναι η χορηγός εταιρεία. Σταθερά στην εκπομπή. Back to back. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Elabet. Βερβέλες.
6: Τι θέλεις.
0: Τι θέλεις!
5: Κώστα μου,
2: αν το συνεχίσει πολύ ακόμα, θα σκοτώ να φύγω να ξέρεις.
5: Ναι, ναι, δώσε λίγο ρε φίλο.
1: Έκανε τόσα χιλιόμετρα για να βγει στην εκπομπή.
0: Έχεις όμως τσιλιμπίρδι.
5: Τσιλιμπίρδι δεν έχω, εσύ θα μου δώσεις.
0: Ναι, έχεις μπρίζα.
5: Έχω, έχω.
0: Μπράβο.
5: Τι έγινε εδώ.
2: Αν αποφασίσει να πει τίποτα για Ολυμπιακό, πες μου να κάτσω έτσι.
0: Παρετήθηκε ο παρουσιαστή εκπομπή.
5: Ζωντανή εκπομπή είμαστε, παιδιά. Αλλά είστε εδώ.
6: 50 χρονών.
0: Παρετήθηκε ο άνθρωπο.
6: Πάνε και τρέχουνε.
2: Αφού δεν έχει κάτι ενδιαφέρον,
6: δηλαδή. Πήγατε, τρέξατε. Πήγατε.
5: Έλα,
6: σοβαρά. Στον τρόπο να λέω. Γιατί με ξεκάνει τηλεόραση.
0: Είναι.
6: Να κάνω τσαλιδάκι.
0: Είναι έπος.
6: Και να γράψω ιστορία.
0: Είναι έπος, ξαναλέω. Θέλω να μου πει την γνώμη σου.
5: Είναι ταχυφορτιστής.
0: Είναι. Ναι, είναι γρήγορο. Είναι. Δεν είναι δικό μου, είναι του Σπύρου.
5: Του Σπύρου. Γεια Σπύρο.
1: Είναι δεξιμπακ.
0: Χάφε.
2: Όχι, αλλά είναι αναβάθμιση του ρόστερ.
0: Παίζει και αριστερή πλευρά. Πες μου, είναι το βίντεο που μπαίνει με πατηλίκια στην κατηφόρα έτσι όπως τρίβει για τον τερματισμό από τα κορυφαία που έχουμε δει τον τελευταίο μήνα.
6: Δεν ξέρω τι είναι το ράφτι Αρκαδία, δεν πήγε να πει για ματσάκι.
1: Πρώτα απ' όλα, στα λιμανάκια. Τρέχει ο κόσμος. Πέρα ανύποπτο.
0: Και έρχεται από πίσω.
1: Κάνει την άθλησή του με το που περνάει ο Μπακόπουλος, σηκώνει 10 κινητά.
6: Αυτό δεν το λες τώρα.
1: Θα κατέβει δήμαρχο.
6: Εγώ εκεί δεν
0: ασκήθηκα. Έπρεπε να κάνει κοινό.
6: Ο σελέμπριτη τη Αρκαδία.
0: Φίλε, σελέμπριτη είναι τι είναι. Η αρκαδική γη έχει βγάλει πολλού.
6: Στον χρόνο θα πάμε, θα δούμε και εμεί.
2: Για να ξεκινήσω, Ρεβέλε, έχω ένα καλό. Είχα μελετήσει πριν, όχι την διαδρομή. Είχα μελετήσει.
6: Κάλε πάω, πάμε μετά. Ακούμε λίγο. Πάμε πιο μετά. Περιμένω κάτι γι' αυτό.
1: Περιμένει, ο άνθρωπος περιμένει κάτι.
0: Γι' αυτό το
6: ψεύδο. Μπα, σκάσει την επόμενη μισά ώρα. Βάλε λίγο πάω.
1: Κάτσε, κάτι θέλει να πει. Κάτσε,
2: μα χαστάφερε μου.
6: Βάλε λίγο πάω, θέλω να ακούσω πάω.
2: Πάει πιο πίσω λίγο αυτό.
6: Πρώτο είμαστε.
2: Είχα μελετήσει καλά, αλλά όχι τη διαδρομή. Είχα μελετήσει που είναι κάμερε. Εκεί μένα ξέρω πού θα τρέχω. Εκεί έτρεχα.
0: Άσε να πατέω να λύσω.
2: Σε όλα τα υπόλοιπα έκανα περπάτημα. Όχι, εντάξει, όχι σε όλα τα υπόλοιπα, αλλά μετά τη
6: φάση. Έχει βάλει ρολόι.
0: Εγώ έτσι θα πήγα, Τάσο.
2: Είχα το κινητό και έκανα selfie.
6: Ο αδερφό Τζο Παπ εκεί ήταν εκεί.
2: Ναι.
6: Έτρεξε.
2: Φυσικά.
6: Πόσο έκανε, 24 λεπτά.
2: 8 λεπτά. Ναι, 24. Πλάκα κάνει. Μπήκε μέσα εδώ, ιδέε.
6: Τον αθλητή, φίλε, όχι.
2: Ψέματα, 24 είχε κάνει πέρσι, 28 έκανε φέτο. Αλλά είναι αθλητή, εντάξει. Είχε ζέστη πολύ.
6: Πόσο έκανε.
2: 38.
6: Εντάξει. Εγώ να τρέξω 5 χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή, πιστεύω δεν έκανε 38.
2: Μόλις έφτασα.
0: Εγώ πιστεύω ότι τώρα θα τερματίσει.
2: Έχω πάρει δύο μέσα μαζικής μεταφοράς, δύο λεωφορεία, ένα τρένο για να φτάσω εδώ.
0: Εγώ τώρα θα τερματίσω.
2: Το είπα χθες. Όχι, όχι, θα σας πω για να μην νιώθω άσχημα. Ένιωσα ότι η ψυχή μου τερμάτισε λίγο νωρίτερα από το σώμα μου.
0: Καλό, δεν είναι κακό.
2: Την είδα.
0: Δεν είναι κακό αυτό.
6: Ευτυχώς έτρεξε και την πρόλαβε.
1: Ήταν σαν αυτό η ψυχή, ήταν μέσα στην περιοχή. Το σώμα απέξω.
6: Αποκατάσταση αφού τερματίζει, τι είναι. Πίνει νερό, ενυδατώνεσαι.
2: Τέσσερις μπύρες πια.
0: Και τέσσερις τέτοιες. Και τέσσερις μπριζόλες.
1: Ήταν στο πλαίσιο της αποκατάστασης.
2: Ναι. Καλό. Και έκανε και διατάσεις αυτό.
0: Ντόπι κοντρό.
6: Και όταν έπαιζε μπάλα.
0: Να σου πω ντόπι κοντρό. Τέσσερις μπύρες, τι έχεις κάνει. Ντόπι κοντρό. Ο Βαγγέλης ο Μάτζιος τότε. Δεν
6: έδινε μπάλα. Έχουν περάσει κάτι χρόνια εδώ στο μισό. Α πείσαν τα γένια μας από εδώ, από εκεί. Μην μπερδεύεσαι. Πριν χρόνο.
1: Τότε με την μπάλα δεν έχει σημασία το μετά. Ήταν πριν. Προχώρησαν σε ρία το καραμέλα.
6: Πηγαίναμε στα μπουζούλια και μπαίναμε κατά το καραμέλα. Λέγαμε να κλείσει το πρόγραμμα και αν 7 η ώρα για να πάμε 9 ώρα στο πρωτάθλημα τύπου. Μπαίναμε και βγάζαμε τα σακάκια λουλούδια.
1: Τι φωνάρα.
0: Και από το σκυλάδικο το κάναμε αυτά.
1: Και αν χωρί μικρόφωνο. Κάτω, πέταμα.
0: Και από το σκυλάδικο με το μαρίνι φεύγαμε.
2: Λοιπόν, δεν πρόλαβα να τα κάνουμε αυτό τώρα. Ακούστε με λίγο.
6: Στα μάτια σου.
1: Στα παρατέταρτο.
2: Μάταια. Προσπαθώ.
0: Θα πάμε
2: αυτό. Γρηγορή, ο Χαστάστα είναι έτοιμος τώρα. Ωραία, και θέλω και τον Αλέξη Σαββόπουλο μαζί. Δίνω λίγο χρόνο στον Βερβελέ. Εξηγώ στο chat, περιμένετε.
1: Για πέμπτη του πες.
0: Ναι, ξέρει, τα ξέρει.
2: Πάνε, ναι, θα είναι εδώ.
6: Τρεγάτης.
1: Ναι, όντως.
6: Τι εδώ.
2: Θα φέρει και αυτοκίνητο. Λοιπόν, για Βερβελέ λέω.
0: Θα πάμε εκεί που είπαμε.
2: Δίνω λίγο χρόνο στον Βερβελέ γιατί μας είπε κύριε Μυρότσα τι ακριβώς, ότι.
6: Ό,τι περιμένει. Τρέχουν, είναι εξελίξει. Φτάνουν, τέτοιο.
2: Ωραία. Σου δίνουμε λίγο χρόνο λοιπόν, μήπως έχει κάτι να ανακοινωθεί και τώρα εδώ. Πες αλεύρι, Βερβελέ, ο Πουέρτα σε γυρεύει σε λίγο
6: μακάρι,
2: αυτά.
6: Μου,
2: το Πουέρτα.
6: Εδώ στην πρώτη Ατλέτικο Μπαϊνά τι είχα πει. Να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια να πάρει τον Πουέρτα. Εξάντλησε περιθώριο.
0: Έχει πει την ατάκα, τη θυμάμαι χαρακτηριστικά. Όσο Πουέρτα είναι στην αγορά
6: και δεν κλείνει,
0: και δεν κλείνει ο Ολυμπιακός αυτόν έχει πρώτο στόχο.
2: Έχει μνήμη.
0: Είμαι τίμιο. Ελέφαντα.
2: Χαστά.
1: Γεια σου ρε γιγάντα.
0: Πού είσαι ρε μεγάλε.
7: Για να καταλάβω, χορεύουμε στους ρυθμούς του Βερβελέ τώρα, όποτε θέλει έρχεται, όποτε θέλει βγάζει εμάς.
6: Πώς την έχεις δει. Αγόρι μου, αντί να λες να σε αποδεσβέσουν και νωρίτερα πάει να πεις ένα καφεδάκι ωραίο στην πολύ όμορφη της πόλης της Θεσσαλονίκης, θες να κάτσεις εσόκλειστος να περιμένεις εδώ μέχρι το τέλος. Κάτσε, από Ολυμπιακό λοιπόν.
7: Όχι.
6: Πώς δηλαδή.
7: Πες.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι.
6: Άσε το. Κάνω κατασκοπία της ομάδας που είναι στην κορυφή. Θα βγάλουμε για γκρίνιο μετά.
2: Από τις 9.000 που είναι μέσα εδώ, λέει, 3.500 είναι από το Μεξικό, λέει.
6: Τι?
2: Από τις 9.000.
6: Μπλέξουμε αυτήν την ιστορία, δεν ξέρω.
2: Με το Μεξικό.
0: Μεξικανός speaker τον ακούσατε στο δοκάρι του.
6: Τρομερή μετάδοση.
0: Του Χορμίγκα.
2: Όχι.
0: Τρελάθηκε.
6: Στο γκολ του, δεν έχει ακούσει.
0: Ποιο γκολ στο δοκάρι.
6: Το γκολ του Ζώτα Σίλβα πρέπει να ακούσει.
0: Δεν τον έχω ακούσει.
6: Το γκολ του Ζώτα Σίλβα. Το γκολ του Ζώτα Σίλβα πρέπει να στο βρω.
2: Για να έρθει Τρίπολη.
1: Τι έχουν πάθει, λένε, τον βλέπετε, λέει, συναχωρημένο το μπέχτη αυτό το Μεξικανό. Μετά τα πανηγύρια του Ολυμπιακού έφυγε μόνος του. Περπάταγε μόνος του, λέει. Το βλέπετε, είναι σταχωρημένος. Σπασμένες καρδούλες.
6: Δεν ξέραν το τέτοιο, ρε, το τελετουργικό εκεί που πήγαν περισσότερο στον κόσμο και τραγουδάγανε στο μυαλό,
1: ναι,
6: κάτι μαγικό.
1: Μετά που σπάνει παίχτες.
6: Εντάξει, δεν ήταν.
1: Αυτό έφυγε μόνος του. Ήταν, λέει, το βλέπετε, είναι σταχωρημένος.
6: Ήταν αγχωμένος πολύ, ρε φίλε. Ήταν αγχωμένος πολύ. Αλήθεια είναι.
1: Έχονται δηλαδή Μεξικάνοι.
0: Μεξικάνοι και τέτοιο.
6: Άκουσα, άκουσα.
0: Σαν την άλλη. Φίλησα στην ανάπηρη.
6: Άκου, παγόμπλε, άκου. Άκου. Κάτσε, κάτσε, γιατί παίζει πίσω ο ήχος του δικό μου.
8: Σέντρο, ρεμάτε, δε καβέσα, δέντρο.
0: Εντάξει, ήρεμο είναι. Στην ευκαιρία του δικού.
6: Τα ονόματα, τα ονόματα θέλω να ακούσει το Σάλια. Άκου, άκου, άκου.
2: Επικυδευμένο λίγο τον κόλλο.
6: Άκου, άκου.
8: Del Olympiaco, Jota Silva. El portugués agradeciendo un fantástico servicio por derecha. Manolis, Saliakas.
1: Saliakas.
0: Saliakas.
1: Τσακώ 10.
2: Αυτός ο τύπος τώρα είναι.
1: Αυτός τώρα έκανε έτσι για αστέρα στο Ολυμπιακό.
0: Όχι, όχι.
2: Ήταν εκεί, όχι έτσι.
6: Δεν πήρε τα δικαιώματα.
2: Δεν είναι από αυτού του 9.000 που
6: ήταν στην Τρίπολη. Είναι τρομερό όμω. Αν κανένα πήρε τα δικαιώματα να δείχνει Ολυμπιακό τώρα.
2: Ναι. Μάλιστα.
0: Ωραίο.
2: Λοιπόν, κύριε Χαστά, περιμένει κάτι.
9: Κάτι για σερβίτσιο έλεγε.
0: Σερβίτσιο, ναι. Σερβίτσιο, ναι, ναι. Σαλιάκα. Ναι.
2: Περιμένεις κάτι εσύ ως ΠΑΟΚ όσον αφορά τις μεταγραφές μέχρι τελευταία στιγμή? Έχουμε κάτι δηλαδή που έχουμε αγωνία και εκεί ή όχι?
9: Αγωνία. Ο ΠΑΟΚ έκανε τη χάρη στον εαυτό του να διώξει κάθε αγωνία για ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε έχει την ευχέρεια να κάνει μέχρι τις 15 Αυγούστου, τις 15 Σεπτεμβρίου τις μεταγραφές του.
2: Σωστό και αυτό που λες.
9: Είναι κόλτο.
2: Τι τον νοιάζει τώρα, έχεις δίκιο. Αλλά περιμένουμε κάποια περίπτωση που θέλουμε να κλείσει άμεσα, που πρόκειται να κλείσει άμεσα και σε ποια θέση, αυτό θέλω να μου πεις κυρίως.
9: Κοίταξε, ένας είναι ο Diego Costa που
2: ναι,
9: θα έρθει τελικά από Πέμπτη και μετά, γιατί ζήτησε η ομάδα του, η Krasnodar, να παίξει ένα παιχνίδι ή τέλος πάντων τον έχει μαζί της σε ένα παιχνίδι κυπέλλου που είναι αύριο στη Ρωσία. Και μετά να ταξιδέψει για τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι κάτι που χαλάει το όλο deal, είναι τελειωμένο. Απλά ο παίκτης θα έρθει από την Πέμπτη και μετά, Πέμπτη Παρασκευή δηλαδή, για να περάσει τα ιατρικά και να ανακοινωθεί και επίσημα ο δανεισμός του για ένα χρόνο, με την οψιόν των 8 εκατομμυρίων ευρώ που έχουμε πει ότι θα έχει για το επόμενο καλοκαίρι. Εφόσον τελειώσει και τυπικά αυτό του Diego Costa, ο ΠΑΟΚ θα κινείται μάλλον κυρίως και φορτσάρει για τη θέση του center for. Αυτό είναι η θέση, τη λέμε και πολύ καιρό άλλωστε, την ψάχνει όλο το καλοκαίρι. Ο Ντιαγέ ήταν αυτός που ήρθε ως η δεύτερη επιλογή, ενώ μαζί με το Μύθο υπάρχουν δύο center for αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Και ψάχνει έναν ακόμα, τον βασικό του center for, δηλαδή
0: το Σλοβάκο
9: θα είναι
0: εκείνο.
9: Μια περίπτωση ποδοσφαιρική. Ο Σλοβάκος δεν προχώρησε, ο Σλοβάκος είναι ο της Middlesbrough, έτσι.
0: Ναι, πώς το έλεγαν μωρέ, Βασίλη, πώς το έλεγαν το Σλοβάκο, τον κάνω τον παίχτη.
9: Στρέλετς.
0: Είχε γραφτεί για τον Παναθηναϊκό πριν κάτι χρόνια, ναι.
9: Πέρσι. Μπράβο, ναι.
0: Είχα χάσει. Είχα χάσει επεισόδια τώρα γιατί έλειπα. Ήμουν έξω και δεν είχα εικόνα.
2: Μιλάγκρο, για τη φάση. Ναι.
9: Ναι. Έμεινε πίσω η υπόθεση γιατί ο ποδοσφαιριστής. Θα απαντήσω εγώ όταν έρθει η ώρα, Διονύση μου.
2: Πρώτα απ' όλα, ο Χαστάς ξέρει το γουλί, κοροϊδεύω. Αλλά πα περιπτώσει, εντάξει.
6: Θα έχουμε ξεκάσει μήνυμα φωτιά τώρα.
2: Τι.
6: Θα έχουμε προβλήματα, όχι εγώ, Μυρότσος.
0: Από το φωτιά.
6: Τι. Ο Γουλής που είδε το μήνυμα, σου πει αν είναι φωτιά το μήνυμα. Είναι ή δεν είναι.
0: Είναι τώρα.
6: Είναι από όλα ο Μυρότσος.
0: Μπλέκουν τα πράγματα πολύ.
6: Στο ρόστρο σου.
0: Μπλέκουν τα πράγματα, φίλε.
6: Ξεφύγαμε.
0: Θα δούμε τώρα.
6: Ξεκανό θέλατε.
2: Χάρησαν κανένα.
9: Μα την πέσανε Μεξικάνοι.
6: Μετά.
9: Παιδιά, μην μπλέξει εκεί πέρα. Δεν είναι.
2: Το Βερβελέ, πέστε.
6: Μιγγέλ Τόρε.
9: Δεν υπάρχει σωτηρία.
6: Πουέλο.
0: Τι στελάτε, λαμπουθιέντε.
2: Ελά, πάμε.
6: Που θα μα δίνουν τραγουδάμε κιόλα.
9: Πάμε. Αυτό το παλικάρι που δείχνετε, παιδιά, δεν είναι. Έχει αποχωρήσει από τι λύσει του ΠΑΟΚ εδώ και καιρό. Και ενημερώνω τον Κώστα που είχε χάσει τα επεισόδια ότι ένα θέμα που έχει με τους κοιλιακούς προσαγωγούς, τέλος πάντων, είχε φέρει δεύτερες σκέψεις στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που άφησαν πίσω αυτή την επιλογή.
2: Τον δείξαμε για να τον επειδή τον αναφέραμε νωρίτερα, Θοδωρή, γι' αυτό τον δείχνουμε. Ρε. Οπότε,
9: ναι, μωρέ, εντάξει.
2: Καλά κάνεις και το εξηγείς στον Κώστα και όσους δεν έχουν χάσει το επεισόδιο. Ναι,
9: ναι. Βοηθάω το φίλο μου Κώστα να καταλάβει τη ροή των γεγονότων. Mm-hmm. Και ο ΠΑΟΚ κινείται για ποδοσφαιριστή πιο... Πώς να το πω τώρα... Μεγάλο όνομα ή τέλος πάντων σοβαρή περίπτωση που θα ηγηθεί της επίθεσης της ομάδας αφήνοντας τον Ντιαγιέ και τον Μύθου ως δεύτερη και τρίτη επιλογή. Αυτός είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ. Και από εκεί και πέρα, επειδή μου είπες για θέσεις, δεν υπάρχει τόσο ζεστή δραστηριότητα, αλλά υπάρχουν τα κενά στο δεξί άκρο της άμυνας με τον Κένι να είναι ο μοναδικός εκεί. Βεβαίως υπάρχει μεσοβέζικη λύση του Ελουστόντο που παίζει και αυτός μπορεί να παίξει δεξί μπακ, αλλά και στο χαφ που νομίζω ότι είναι μια θέση που μπορεί αυτή τη στιγμή να μην καίει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω καίει αρκετά την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Αυτό το εξάρι που λέγατε και εσείς νωρίτερα για τον Παναθηναϊκό, η έλλειψή του φάνηκε και στο χθεσινό παιχνίδι, στο Περιστέρι ασχέτως της νίκης του ΠΑΟΚ με 1-2. Ανασταλτικά ο Δικέφαλος έχει αρκετά προβλήματα, είτε σε σετ παιχνίδι, είτε σε transition. Δείχνει ότι δυσκολεύεται πολύ. Ο ΜΕΙΤΕ αργεί πάρα πολύ να επιστρέψει.
0: Εντάξει, σύμφωνα με τον Καπετανάκο και με τον Γουλή, δεν χρειάζεται εξάρι στο συγχρόνο ποδόσφαιρο. Λες και είμαστε η Μπαρτσελόνα που έχουμε συνέχεια την μπάλα στην κατοχή μας,
9: ναι,
0: και θα φάμε 5 φάσεις.
4: Ανάλογα με το πώς θες να παίξεις.
1: Σύμφωνα με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ πέρσι.
0: Εντάξει.
4: Ανάλογα πώς θες.
0: Είχες το πολυεργαλείο, ρε Τάσο.
1: Ποιος?
0: Τον Πινέδα, ρε φίλε. Πατούσε και στο 6 και στο 8 και στο 10 παντού.
1: Εξάρι, τον Πινέδα δεν το λες. Εξάρι, δεν το λες.
0: Αυτό που λέει ο Θοδωρής. Δώσ' μου τον Πινέδα. Να σου παίξω χωρίς καθαρό
1: εξάρι. Εξάρι δεν το λέω περίπτωση.
4: Να ρωτήσω κάτι. Ωραία.
1: Ένας πολιτικός δεν το σκάφει.
4: Εξάρι δεν το.
0: Δεν ακούω τίποτα.
4: Έχεις δίκιο.
1: Αυτό το πρόβλημα με σένα. Δεν ακούς.
4: Τώρα η ΑΕΚ πώς παίζει.
0: Πώς παίζει.
4: Πώς παίζει. Ποια είναι τα κεντρικά της χαφ.
0: Πάρε τον γκολ από τον άξονα. Από τον Μπένι εχθές και χάσε 2 βαθμούς.
1: Έχει απάντηση. Την Τετάρτη δεν είναι.
4: Την Τετάρτη δεν είναι. Έβαλε 4, ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει.
4: Και είχε τον Γκάρι, που δεν είναι τον καλό. Για μένα ο Βιτάλης είναι καλύτερος. Με τον Βιτάλης και τον τέτοιον έπαιξε. Δεν έπαιξε με εξάρι.
0: Την Τετάρτη δεν έπαιξε με τον Βιτάλης.
4: Όχι, Βιτάλης έπαιξε χτες. Έπαιξε με τον Γκάρινεν και τον Ρουμάνο.
0: Τα δύο χαρά. Πώς θα πάει η σεζόν.
4: Μια χαρά, ρε φίλε.
2: Εκεί που πάει τώρα.
4: Ανάλογα πώς προσαρμόζεται το πλάνο.
2: Εκεί που πάει τώρα η ΑΕΚ.
9: Έχει ανάγκη. Χαρακτηριστικά του Πινέδα.
0: Όχι, κανείς.
4: Και τον Αριάγκα τον πήρε για να πάει στο Τσουλού. Στη City, Real και κουλουπού και θα πάει με 3 καφάκια. Τον έχει τον Αριάγκα και να δει. Ωραία.
0: Το πες.
2: Ήταν χρήσιμος θες.
0: Στο 1-0 τον θέλει.
2: Αν και φυσικά και όχι η Μπαρτσελόνα και Real. Αλλά...
0: Έλεγε ότι διακόψαμε τον Θωρή για πολλωστή φορά. Συγγνώμη.
2: Αφού τον διακόψαμε στην παρέα μας και ο Αλέξης Σαββόπουλος που γιόρταζε χθες.
4: Του πάτε χρόνια πολλά.
1: Γεια σου, Αλέξ. Χρόνια πολλά, αγόρι μου.
9: Να το διακόπτετε και αυτό.
1: Και χρόνια πολλά και πρωτοπόρο, τι άλλο θες, αγόρι
0: μου. Φτάδα φωτιά βλέπω.
10: Και έρχομαι.
1: Έλα.
0: Πο.
2: Ήμασταν ποτέ όλοι έτσι όπως είμαστε τώρα.
1: Μια φορά σε ένα τραπέζι.
2: Το έχουμε ξανακάνει.
9: Μια φορά ήμασταν, ναι.
0: Πρέπει να έχουμε ξανακάνει. Ναι, ήμασταν που ακουγόταν και το σκυλί.
2: Α, ήμασταν 8.
0: 7 είμαστε.
2: Με το σκυλί.
10: Μην το μνημονεύεις.
4: Και αρχίζει από δίπλα πάλι τα καυγά.
2: Άλεξ, περιμένεις. Θοδωρή, συνεχίζεις.
10: Περιμένω.
9: Ναι, είχα μείνει στο χαφ, το εξάρι που νομίζω ότι έχει ανάγκη ο ΠΑΟ προς το παρόν κινείται κυρίως για τον Φορ αρχικά και δεν ξέρω στην πορεία αν θα κινηθεί και για μέσο. Νομίζω κάπου εκεί είμαστε. Αν δεν κάνω κάποιο φοβερό λάθος, ναι, αυτές είναι οι θέσεις που έχουν μείνει κενές και με δεδομένο ότι πλέον δεν υπάρχει και Ευρώπη, έτσι.
2: Από εκεί πάω να ξεκινήσω. Λοιπόν,
9: παίζει ένα ρόλο αυτό.
2: Δεδομένο αυτό. Άρα, να πάμε λίγο στα ευχάριστα του ότι δεν υπάρχει Ευρώπη, αν μπορείς να βρεις ευχάριστα. Ότι δεν ξέρω οι ανάγκες πόσο πολλές είναι. Δηλαδή, για δεξιά που μου λες, ας πούμε τώρα, εντάξει, βάζεις Ελουστόντο, βάζεις και τον Χατζηδιάκο να σου καλύψει ένα κενό αν έχεις επιστήμη τον Γκένι. Θέλω να πω, δεν είναι και τόσο επιτακτική ανάγκη, αλλά σίγουρα η αναβάθμιση χρειάζεται στον ΠΑΟΚ, εφόσον ο στόχος του και θεωρώ αυτός είναι το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, πάντως, πριν πει ο Θοδωρής, πρέπει να μετρήσει και τους αγώνες που έχει. Δεν μπορεί να μεγαλώσει ή να απλώσει πάρα πολύ το ρόστερ του. Ναι. Είναι λιγότερα τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και λιγότερη επιβάρυνση. Δηλαδή, οι εβδομάδες του είναι πολύ κενές.
2: Εξάρι θέλει.
1: Θα πει ο Θοδωρής
2: που θα βγει. Δεξί μπακ θέλει, για το Θοδωρή λέω. Ναι. Θέλει. Σέντερφορ θέλει. Παρότι χθες ο Ενδιαγέ ήταν νομίζω πολύ καλός και έχει βάλει φοβερά.
1: Σέντερφορ φωνάζει, νομίζω.
2: Την πλάτη και αυτά, αλλά θέλει ένα ακόμα.
7: Σέντερφορ φωνάζει.
2: Ναι.
7: Ο Χαφ, πέρα ότι φωνάζει, που το είπα κι εγώ ότι έχει πρόβλημα εκεί ο ΠΑΟΚ, είναι η ιδιόμορφη περίπτωση τι, ότι ο ΠΑΟΚ έχει τώρα τον Μεϊτέ σε βασικά και το Σαρί που είναι πιο νεαρός, αλλά τραυματίες που θα επιστρέψουν κάποια στιγμή, δεν θα είναι αιώνια, κυρίως ο Μεϊτέ βεβαίως, δεν όχι για το Σαρί, ξέρω, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, εκεί δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ πάρει και έναν πολύ καλό χαφ που θα έπρεπε να έχει τώρα, αλλά δεν τον έχει,

0: Έχει και τέσσερα κύπελα.
1: Με περιορισμό. Με περιορισμό.
0: Τώρα, και να είναι, θα έχει και τέσσερα δηλαδή να τσουλήσει.
2: Τώρα μαζεμένα είναι τα κύπελα.
0: Ναι, του Σεπτέμβρη κυρίως.
2: Δεν προλαβαίνει δηλαδή να καλύψει αυτό το, για αυτά τα παιχνίδια κάποιο κενό. Ό,τι είναι το, ό,τι ο ρόστερ υπάρχει τώρα, με αυτό θα πάει στα παιχνίδια κυπέλου. Ασχέτως αν έχει τέσσερις ομάδες Super League ΠΑΟΚ, άλλη μια φοβερή κλήρωση και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για τον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων.
1: Η αντίδραση του Εραστέχνη, γιατί
2: είναι μια δύσκολη. Μου,
1: που διαβάζω εδώ.
2: Ναι, και εγώ δεν το πολύ πήρα χαμπάρι, να σου πω την αλήθεια. Χθες το είδα. Είναι μια. Τώρα. Πραγματικά δεν ξέρω αν είναι λάθος ή οτιδήποτε. Υπήρχε ένα πρόμο βίντεο του συνδρομητικού της Κοσμοτέ για τα μάτς του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Το είδα σήμερα το είδα κι εγώ. Το οποίο έχει, ρε παιδί μου, το Μεντιλίμπαρ, το σήμα του Ολυμπιακού, το σήμα της UEFA, bla bla bla. Και έχει από πίσω να ακούγεται.
0: Δίκαιο.
2: Τον ήχο του. Ναι, από το Καρεσκάκι. Και έχουν βάλει ένα σύνθημα.
3: Υβριστικό σύνθημα για τον Πάο.
2: Φωνάζει πεντακάθαρα. Ναι. Πεντακάθαρα, ρε παιδί μου.
0: Για δυστυχώς να σα πω ότι.
2: Για τις μανούλες μα. Για τις μανούλες μα.
0: Δεν ξέρω αν
3: είναι. Ναι, όχι, δεν το έχω δει. Εγώ τρελάθηκα όταν το
0: άκουσα.
3: Λέω δεν γίνεται
2: να σου πει.
3: Τρελάθηκα.
1: Είναι επίσημο τώρα ή το έχουν φτιάξει τίποτα μοντάζ.
0: Επίσημο. Άκου να σου πω ότι.
3: Έπαιξε.
0: Είναι πολλά. Δεν ξέρω αν έχει γίνει στο συγκεκριμένο. Είναι πολλά κανάλια που. Θα το ξέρετε και εδώ εντάξει, που υπάρχει. Πολλά βίντεο που στείνονται πλέον μέσω AI. Σε ποια λογική. Έχουμε κόψει 10 πλάνα από εξέδρα. Από εξέδρα.
1: Στην αποθήκη.
0: Βρίχτα. Και δίνει 5 εντολές, λες αυτό, βάζει ένα σπικάζ.
1: Ναι, έχω μια ένσταση όμως γιατί εδώ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, όσοι κάνουμε τρέιλερ.
0: Δεν συζητάμε σου, και εγώ θα
1: με μου ελπίδα.
0: Ρε, θα με ενοχλούσε, σου λέω.
1: Όχι, δεν
0: θα
1: σου λέω.
0: Θα το άκουσα εγώ σου λέω.
1: Εγώ σου λέω και σε όλου και τα ακούμε.
0: Σου λέω, το άκουσα εγώ.
1: Όχι, εσύ το άκουσε στον αέρα.
0: Δεν έχει να κάνει, απαράδεκτο.
1: Εμείς το ακούμε πριν βγει στον αέρα. Άρα το τσεκάρω εγώ, ο Μυρότσο, ο Σαούλη.
3: Ακόμα και η AI να έχει περάσει, κάποιο πρέπει να φύγει στο τέλο.
2: Δεν πρέπει και ένα να ακούσει. Κάποιο πρέπει να το δει.
3: Ακόμα και να έπαιξε μια φορά δεν το κόψανε.
0: Εντάξει τώρα. Εδώ είναι γιατί...
2: Δεν ξέρω αν το κόψαν μετά. Εγώ το είδα στο Twitter, ναι. Στο X. Δεν το είδα live.
3: Πάντως... Εγώ όταν το είδα, γιατί.
2: Είχε αρχίσει από
3: εγώ το. Πρώτα το είδα και
0: στην
3: εγώ στο X.
0: Είναι, ρε, στην κλήρωση.
3: Το είδα στο X. Όταν το είδα, νόμιζα ότι έχουν κάνει μοντάζ αυτός που το ανέβασε και ότι είναι ψεύτικο. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είναι αληθινό. Δεν το έχει δικό στα.
0: Αυτό σας κοιτάω έτσι τόση ώρα.
3: Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είναι αυτό.
0: Γι' αυτό σας κοιτάω τόση ώρα.
3: Τώρα είπαμε.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε για να παράσταση.
1: Πάντως για να το σβήσω λίγο, να ξέρετε ότι
3: πάντα... Θες να κάνεις τον Τιλίμπερ να κάνει τον κόσμο.
1: Να ξέρετε ότι πάντα εδώ
0: κρύβεται... Να κάνω το λιοντάρι που βγαίνει και να κάνεις τον κόσμο.
3: Κάποιος να κάνει το λιοντάρι.
0: Λιοντάρι είναι μέλα.
1: Απλώς για να το σβήσω λίγο, γιατί εντάξει, ωραίο είναι να λέμε τι κάνανε οι αλήτες και αυτά και εκείνα και να τους ρίξετε και αγωγές και τέτοια.
3: Όχι, δεν λέμε κάτι.
1: Όχι, δεν το λέμε εμείς. Αλλά λέω και στο chat το έχουν αναφέρει και τι και μου το έστειλε και ένας φίλος να ρωτήσω το Θοδωρή επί τούτου. Να ξέρετε, δεν κρύβεται και καμιά θεωρία συνωμοσίας πίσω και τίποτα περίεργο. Όχι. Να ξέρετε, είναι μια βλακεία που έγινε από κάποιον.
3: Ανθρώπινο λάθος.
0: Κάποιος έχει κάνει γκέλα.
1: Προφανώς είναι σοβαρό λάθος.
3: Δεν έγινε θελημένα.
2: Αλλά είναι πολύ χοντρό.
1: Είναι χοντρό.
0: Είναι βαριά γκέλα. Είναι μεγάλη γκέλα.
2: Αλλά είναι πολύ χοντρό. Πολύ χοντρό λάθος.
3: Χοντρή γκέλα, ναι, αυτό.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, θα τα βρούνε, πιστεύω, να τα κουβεντιάσουν εκεί τα πράγματα, γιατί όντως είναι λάθος και μεγάλο λάθος. Αλλά τέλος πάντων, προχωράμε. Κάτι άλλο, Θοδωρή, τι έχουμε.
2: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ έχει τετάρτη παιχνίδι κυπέλου με τον Όφη στην επανάληψη του περσινού τελικού της διοργάνωσης. Ώρα 10 και 4, Ελλάδος.
0: Έπος, ναι. Άστο. Λες και παίζει Πριμέιρα Λίγκα.
2: Επικό.
0: Πόρτο Πορτιμονένσε.
2: Ναι.
0: Τετάρτη.
3: Πού?
0: Τετάρτη 10 και 4.
2: Στην Τούμπα. Στο Τετάρτη 10 και 4, ναι.
3: Στην Τούμπα. Όφη δεν έχει επιστροφή.
0: 12 ώρα εκπομπή εδώ, 2 ώρες κύπελο.
2: Όφη νομίζω έμεινε εδώ, έμεινε Θεσσαλονίκη.
3: Και θα μείνει και μετά τον ΠΑΟΚ.
0: Δύο ρε κουμπί, Τετάρτη πάμε.
3: Δεν έχει πτήσει.
1: Για βράδυ,
2: γιατί,
1: λες.
2: Γιατί έχει.
0: Κύπελο, τι.
1: Κύπελο.
0: Α, έλα Ολυμπιακός.
3: Δεν έχει πτήσει, θα δωρεί λίγο μετά το μας.
0: Θα έχει παίξει ΑΕΚ με τον Νέστο από εδώ.
2: Άκου το Σατανά. Ναι.
0: Άκου το Σατανά πάλι.
1: Θες εδώ.
0: Τι.
1: Θες εδώ.
0: Άμα μου πεις θα έρθω. Ναι, ρε φίλε. Γιατί είσαι professional.
1: Αν θέλει ο κύριος Σαούλης, το κάνω.
0: Πότε, ρε.
1: Τετάρτη.
0: Κύπελο, Ελλάδας. Εδώ, το εδώ.
3: Είναι φωτιά η αγωνιστική.
0: Έτσι ξεκινάμε. Φωτιά. Τι φωτιά, Λίκ Φέις, θέλετε τον πέντε αγωνιστικό. Κύπελο τώρα
1: Ολυμπιακός
0: το έχει φτιάξει από εκεί. Πάνε του μιλάει τώρα Γκαγκάτσα. Δηλαδή, περίμενε. Ο Βασίλης ο Μυρότσης είναι ένας άνθρωπος
3: που
0: έκανε ένα. Πώς το λέει εδώ, πώς το κάνεις εδώ το case study με τον Σαούλη, το αθλέτικο.
1: Ναι. Κάτσε ρε.
0: Πες του, ας πω κάτι. Πάμε μια μέρα για φαγητό. Ναι. Πας, μιλάς μόνο στο Θωμάιδη.

0: Okay, εντάξει, εδώ δεν πάρθει. Μάτι και κάτσε να ακούσει, αλλά εδώ. Ωραία, θα σε αντιμετωπίσουμε. Γουλή σα πει τα δικά του. Σου πει για τον πατέρα σου, όμορφα και ωραία.
1: Για τον πατέρα σου.
0: Θα τα βρούμε όλα. Θα κάτσουμε στο τραπέζι, πάμε να φάμε
2: και για τον ίδιο έχω να πω.
0: Τι, στο ωραίο ρε παιδί μου, κουβέντα, ωραίο.
2: Αλλά ήρεμο, ήρεμο.
0: Παράγοντα, έμπειρο είναι. Λοιπόν. Πε πέντε ιδέε τώρα εκεί. Βοηθήστε λίγο στην κατεύθυνση αυτή.
3: Τι να πω.
0: Ναι, γενικά. Το κύπελο αυτά τώρα. Δηλαδή, link face τώρα με τέσσερι αγωνιστικέ και ένα ρεπό. Για λέει κόσμο, δε φίλε τώρα. Τι link face τέσσερι αγωνιστικέ και ένα ρεπό. Δηλαδή, θα μαζέψει 12 από του άλλου 9 ισοβαθμία, να βάλει περισσότερα, λιγότερα. Γκολ αβερέτζ και τέτοια.
1: Είναι άδικο για το Παναθηναϊκό γιατί για ένα γκολ δεν βάλει πέρσι... πήγε τελικό.
2: Εντάξει, φίλε, χάσαμε την ευκαιρία.
0: Δεύτερη μπαίνει. Και το Παναθηναϊκό, α το κάνει τώρα. Για να τα λέμε.
1: Στην καβάλα.
4: Το ρίλο.
0: Για να τα λέμε τώρα για το Παναθηναϊκό.
2: Ναι, θα γράφουν δημοσιεύματα τη εποχή.
1: Ανέφεραν ότι ο Παναθηναϊκός ότι για
0: να τα βγάζει το AI, ρε παιδιά. Όπω έλεγε ο Κώστας Γουλής στην εκπομπή back to back.
2: Δύο δοκάρια είχα, φίλε. Ένα με κότσιρα.
1: Και θα λένε τότε τα εγγόνια των εγγονιών. Θυμάσαι το 2025 που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός από τον τελικό. Και ένα γκολ στην καβάλα.
0: Εγώ ξέρω πάντως ότι ο Ράφα Μπενίτεθ δικαιώνεται. 11 μεταγραφές έλεγε.
4: Α πούμε, θα πει για Ολυμπιακό τίποτα σε λίγο ή όχι. Γιατί βλέπω κατάσταση καθυστερήματο. Φτάσαμε παρά 20.
2: Ο Ράφα Μπενίτεθ ήθελε 11 βασικού, Διονύση. Και είναι κοινό τα project, ο Γιάνγκου, ο Αντίνο, ο Τετέι να πάνε στα σκουπίδια.
0: Δεν έχει πέσει πολύ έξω.
2: Καλά, ναι, βέβαια.
4: Πω, με την υποσημείωση εδώ.
2: Ο Στουρικό του... Απαντεώνα αυτό.
0: Όχι, ρε, εσύ, το άπειτο παιδί.
4: Να πω, τελειώσω λίγο.
0: Ένα δούμε μια ιστορία. Μην άκουε, σ' αγαπάω, σε εκτιμάω. Είσαι σε μερικού χαρακτηρισμού, ειδικά με του προπονητέ. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Ο συγκεκριμένο.
0: Είναι δύο προπονητέ που παίζουν στο Netflix, ρε φίλε. Παίζουν και δύο προπονητέ.
2: Και να μείνουν εκεί που είναι. Γιατί αυτό είναι
0: δεν
2: για
0: τον εαυτό εγώ, ρε φίλε. Πάμε να ακούσει εδώ.
2: Λάθος. Ο Γιάννης Αλαφούζος.
0: Δεν είναι λάθος. Έφερε δύο.
2: Λάθος.
0: Έφερε τον προπονητή με το μεγαλύτερο βιογραφικό στην Ελλάδα.
2: Μπενίτε. Αυτή είναι λάθος.
0: Αγόρι μου, άλλο λέω.
2: Του το βιογραφικό.
0: Το
2: λάθος ήταν που έδειξε.
0: Τερίμ είναι λάθος. Το τερίμ είναι λάθος.
2: Το άκου.
0: Που διώχνει
2: το
0: κεβάνα, δεν είναι λάθος.
2: Το λάθος είναι που διώχνει το κεβάνα.
0: Τι να κάνω εγώ.
2: Ωραία. Το λάθος είναι που διώχνει
0: το Ιωβάνοβιτς.
2: Όταν όμως αποφασίζει να διώχνει τον Ιωβάνοβιτς.
0: Θες να με ακούς λίγο.
2: Και σου λέει φέρνω τον Φατίχ Τερίμ. Λες, φέρνει έναν πρωταθλητή, ρε παιδί μου. Οκ. Okay. Στη σκέψη δηλαδή, ο αντικαταστάτης του Γιοβάνοβιτς, του Μπενίτεθ είναι λάθος, γιατί δεν το έχει ψάξει το θέμα. Να δει ότι το έχει παρατήσει χρόνια.
1: Ναι.
2: Γιατί το έχει παρατήσει χρόνια. Αυτό είναι το λάθος.
0: Κάτι άλλο τώρα.
2: Ναι, αλλά όταν
4: είναι σε μια διάρκεια. Να κουβεντιάσει όσο θέλετε. Δεν
2: πολύ, πολύ δευτερόλεπτο.
4: Και δέσμευση. Όχι, εντάξει. Πάμε μέχρι τι 9 σήμερα.
0: Είσαι κουρασμένο από το σκυρίτιδα.
1: 3 hours later.
2: 10 δευτερόλεπτα θα δώσουμε, σε παρακαλώ.
4: Τι είναι αυτό τώρα, πόσο θα κρατήσει ακόμα αυτό.
2: 10 δευτερόλεπτα.
4: Ο διάλογο. 10, πάμε. 10
2: δευτερόλεπτα. Να το απαντήσω μόνο σε αυτό.
0: Πάμε.
2: Δεν είπε κανεί στο Ράφα Μπενίτεθ ότι έχουμε ζήσει στραματσόνι. Το ζήσαμε στο στραματσόνι. Και τα ταγκώματα και όλα. Πάμε παρακάτω.
4: Χαστά.
0: Είναι παρατέταρτο.
4: Τέλο. Σε μένα το λε.
0: Έλα, πάμε.
2: Μπορεί να εγώ τίποτα.
4: Λοιπόν, donation.
2: Μπορούμε να κάνουμε παράλληλη συζήτηση.
4: Donation Manway στέλνει μήνυμα. Τον ευχαριστούμε για το donation. Ομόρφινε και άλλο χαστά. Τέλο τη διακοπέ.
1: Πε μα, για μπατατούδι, εσύ χαστά.
4: Συνεχίζω τα φιλιά μου στην πιο. Στον πιο βαθιστόχαστο Παοκτζή. Τι λέει. Βαθοπαοκτζίδικη παρέα. Εντάξει, οκ.
1: Βαθοπασοκτζίδικη.
4: Πασόκ λέει. Λέει το πασόκ μέσα. Οκ, το δέχομαι.
5: Πάοκ, πασόκ, ηλεκτροσόκρε.
1: Έτσι, μπράβο. Πάμε.
4: Υπάρχει κάποιο δημοσίευμα από Βραζιλία για κάποιο παίκτη επιθετικό, μου έλεγε τώρα ο φίλος, αλλά το χάσα. Συγγνώμη τώρα τον αδερφό μας που μας έστειλε το μήνυμα. Έχεις ακούσει κάτι για κάποιο συγκεκριμένο όνομα για επιθετικό κυρίως, με ενδιαφέρει. Και να κλείσουμε αυτό. Όχι.
5: Όχι.
4: Ωραία. Περισσότερα όχι. Αύριο όχι. Για αυτό το θέμα.
5: Αυτό που ήθελα να ολοκληρώσω ήταν ότι πολύ πιθανό να πάρει τα πρώτα λεπτά συμμετοχή στην Τετάρτη ο Γκρέσιτς, ο Σέρβος.
4: Ωραία. Θοδωρή, σε ευχαριστώ και για την εγκατανόηση στα παιδιά εδώ πέρα για το νοικιαγωγείο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, Θοδωρά.
4: Γεια σου, Θοδωρή μου.
5: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Θοδωράρα, γεια σου, αγόρι μου.
4: Λοιπόν, Άλεξ, σε σένα ο λόγος.
6: Γεια, Βασίλη.
4: Πρώτη θέση, ο Άρης. Λέγαμε χθες στην εκπομπή, γιατί να το πιάσουμε από εκεί, ότι μια κανονικότητα έχει έρθει στην ομάδα, τουλάχιστον όσον αφορά τη διαχείριση του υλικού που κάνει ο Γρηγορίου.
6: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω, Βασίλη, μια φοβερή ποιότητα μεσοεπιθετικά. Υπάρχουν επιλογές για όλα τα γούστα, υπάρχουν παίκτες που μπορούν να υποστηρίξουν πολλούς σχηματισμούς και έχω την αίσθηση ότι όλοι αυτοί όταν βρεθούν μεταξύ τους, ο Άρης τουλάχιστον στα παιχνίδια εξαιρώντας Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ ΠΑΟΚ θα έχει πάντα ένα προβάδισμα. Πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα βρίσκει τον τρόπο με την ποιότητα που διαθέτει μεσοεπιθετικά να τα καθαρίζει αυτά τα παιχνίδια, όπως καθάρισε και το χθεσινό με τον Όφη, ο οποίος ήταν ένα πολύ υψηλότερο εμπόδιο προφανώς από αυτό της πρεμιέρας κοντά στην Καλαμάτα. Μια πολύ καλύτερη ομάδα, με πολύ καλή ψυχολογία, με καλό υλικό, καλό προπονητή, δουλεμένη ομάδα. Αλλά ο Άρης την κέρδισε και την κέρδισε και σχετικά εύκολα και θα μπορούσε να κάνει για ένα πολύ πιο καθαρό σκορ. Νομίζω ότι η ικανότητα του Άρη και το ταβάνι του κατά κάποιο τρόπο θα φανεί σιγά σιγά στα ντέρμπι που έρχονται τις επόμενες δύο αγωνιστικές. Αρχής γενομένης του αγώνα με την ΑΕΚ, την οποία τη βρίσκει μετά από μια ισοπαλία εκτός προγράμματος και απώλεια δύο βαθμών, άρα με την υποχρέωση να κερδίσει το γήπεδο της το Σάββατο, υποδεχόμενη τον Άρη, και αμέσως μετά πηγαίνει για το τοπικό ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ, και αμέσως μετά έχει ένα άλλο παιχνίδι, επίσης τοπικό ντέρμπι, με τον Ηρακλή, για να κλείσει στο γήπεδο του αυτή την πρώτη πεντάδα αγώνων πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος για τα μάτς της Εθνικής. Ο πρώτος στόχος να κάνει το 2-2 επιτεύχθηκε. Αυτό του δίνει ηρεμία, του δίνει ασφάλεια, του δίνει χρόνο, του δίνει αυτοπεποίθηση. Κτίζει λίγο ξανά και μια πληγωμένη σχέση με τον κόσμο από πέρσι. Θυμίζω ότι στα τελευταία παιχνίδια πέρσι ο κόσμος είχε απομακρυνθεί από το γήπεδο. Εγώ να σας πω την αλήθεια για να κάνω και τη γέφυρα. Χθες περίμενα λιγότερο κόσμο στο Βικελίδη.
2: Πόσο είχε?
6: Είχε καμιά 8-9 χιλιάδες σίγουρα.
2: Μια χαρά είχε.
6: Μπορεί να έγινε στο και 10. Ήτανε, ναι, εγώ ήμουν πιο απεσιόδοξος. Θεωρούσα ότι και με τα ακριβά εισιτήρια, γιατί υπήρχε και η δυσαρέσκεια για το ακριβό εισιτήριο στα πέταλα, ότι όλο αυτό μπορούσε να φέρει λιγότερο κόσμο στο γήπεδο. Τελικά και περισσότερο κόσμο είχε, και ο κόσμος, παρασυρώμενος και από την εικόνα της ομάδας, μπήκε στην εξίσωση και είχε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Δηλαδή ήταν ωραίο αυτό που είδαμε χθες ο Βικελίδης. Εντάξει, βοήθησε φυσικά και το γρήγορο γκολ, δεν το συζητώ. Βοήθησε και ότι το πέτυχε και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει και μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό, ο Μανού Γκαρθία. Αλλά φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι το κλίμα πάει να αλλάξει. Και στο εσωτερικό της ομάδας είναι καλό. Το βλέπεις πώς πανηγυρίζουν, πώς πηγαίνουν στον κόσμο, πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αμέσως μετά στα social media. Δηλαδή υπάρχει αυτό, για να επιστρέψω στην αρχική τοποθέτηση, Βασίλη, αυτή η αίσθηση μιας κανονικότητας σε αυτές τις δύο πρώτες αγωνιστικές, αυτό το ξεκίνημα της σεζόν.
4: Αυτή η κανονικότητα μπορεί να γίνει και πιο έντονη μέσα από νίκες. Το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές και εδώ, και αυτό επιτυγχάνει τώρα ο Γρηγορίου για αρχή και βλέπουμε συνέχεια. Θέλω να μου πεις μια κουβέντα, γιατί ποτέ δεν με έχεις απογοητεύσει το κομμάτι αυτό, σίγουρα ποτέ, στις μεταγραφές. Τι περιμένουμε εδώ από τον Άρη να κάνει, χωρίς Ευρώπη εννοείται αυτή η ομάδα, άρα και πιο αργά μέσα στο Σεπτέμβρη.
6: Ναι. Πριν πάω στις μεταγραφές, απλά μια ατάκα να πω ότι ο Φαμπιάνο έχει αιμάτωμα στο μυρό από μια γονατιά. Δεν είναι δηλαδή τόσο σοβαρός ο τραυματισμός. Βέβαια είναι πολύ μικρό το διάστημα μέχρι το Σάββατο. Θα δούμε, Πέμπτη, Παρασκευή, τελευταία στιγμή. Είναι αμφίβολος πάντως για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, αλλά δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός. Αλλά όλη αυτή η ανησυχία, το γεγονός ότι δύο φορές έπεσε κάτω στο χορτάρι και ανησύχησαν όλοι στον πάγκο του Άρη, έχει ανοίξει μια κουβέντα για το αν ο Άρης χρειάζεται έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό και αν θα πάρει κάτι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, νομίζω θα είναι ένας παίκτης εκεί. Δηλαδή ένας παίκτης στο κέντρο της άμυνας, δεν έχει άγχος, 15 μέρες έχει μπροστά του για να το κάνει. Νομίζω ότι σκαλίζει την αγορά ήδη από χθες. Αν βρει κάτι που του ταιριάζει, οτιδήποτε, μπορεί να είναι ένας δανεισμός, μπορεί να είναι κάποιος που δεν υπολογίζεται, αλλά να είναι λίγο πεζούμενος και ενεργός, νομίζω ότι ο Άρης θα την κάνει αυτή την κίνηση και στις επόμενες μέρες το βάρος όλο θα πέσει στην αποχώρηση κάποιων ποδοσφαιριστών. Από όσο μπορώ να μεταφέρω, έχει δοθεί εντολή στο Ρέγες, αγαπητέ Ρούμπεν, αν μπορείς 5-6 παίκτες να τους αποχωριστείς. Γιατί αυτή τη στιγμή το ρόστερ αριθμεί 35.
4: Σωστό, σωστό.
6: Εντάξει. Άρα λοιπόν, 5-6 παίκτες θα γίνει προσπάθεια να αποχωρήσουν.
4: Και αύριο μέρα είναι και μάλιστα μεγάλη όσον αφορά τη διάρκεια των εκπομπών και για μεταγραφές. Οπότε θα τα κουβεντιάσουμε αύριο περισσότερο. Αλέξη, μου σε ευχαριστώ. Λοιπόν, Βερβελέας απευθείας. Έχω πάρει και παρατασούλα, δεν ξεφεύγεις. Ένα πενταλεπτάκι. Οπότε πάμε για ένα τέταρτο Ολυμπιακό.
2: Έτσι.
4: Σου έδωσα όσο περισσότερο μπορούσα. Είμαι κύριος. Ναι.
2: Σ' ακούω.
4: Τι να με ακούσεις, για πουέρτα.
2: Κύριος, πάντα είσαι κύριος.
4: Εντάξει, για πουέρτα.
2: Speak.
4: Τι γίνεται. Speak now. Speak το έχει πει ο Μήνος.
2: Speak. Λοιπόν, ρετρό δεν κάνω ότι έχει γίνει τις τελευταίες μέρες στο θέμα του Πουέρτα. Μια περίληψη θα κάνω.
4: Όχι,
2: είναι ο παίκτης που έχει ξεχωρίσει πιο πολύ από όλους τους χαφ που έχει δει ο Ολυμπιακός, έτσι. Τώρα, ο Ολυμπιακός όλο αυτό το διάστημα
0: χθες το βράδυ, ας πούμε, αυτό που διέψε.

0: Ρούσεφ ήταν για συμφωνία με την Ρασί Ξαδαντέρ για το θέμα του Πουέρτα. Υπάρχουν δύο εξελίξεις. Έχει πει ότι δίνει τη ρήτρα στην Ρασί Ξαδαντέρ και μετά μια δήλωση του Πρόεδρου του Ολυμπιακού ότι η Μπενφίκα που την κοιτάζει. Η Μπενφίκα δεν έχει προχωρήσει για την ώρα με τον Πουέρτα. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί, εγώ θα πω όχι μόνο μέσω Νότιχαμ, ακόμη και να την κάνει απευθείας την μεταγραφή, αν είναι δηλαδή εφικτό, δηλαδή τα λεφτά είναι αποφασισμένος να τα δώσει. Και έχουμε αναφέρει πλήρως το θέμα Πουέρτα, πώς το έχει στο μυαλό του. Δηλαδή ο Πουέρτα, ο ενδιασμός που έχει, είναι ότι είναι σε ένα πρωτάθλημα ισπανικό. Δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι παροπλισμένος, ξαναλέω, δεν είναι Βάργκας, ο οποίος ήταν εκτός προπονήσεων της Σεβίλης. Παίζει στη Racing Santander, έπαιξε και βράδυ Σαββάτου. Ήταν εχθές το πρωί, έκανε ατομική προπόνηση. Δεν ισχύουν κάτι προϊόν φωτομοντάζ που κυκλοφόρησαν ότι υπήρχε ιδιωτική πτήση από το Santander για τον Νότιχαμ να πάει να υπογράψει και να ολοκληρώσει
1: και
0: τη μεταγραφή του
1: Μεσεκίνα. Τι γίνεται,
0: είναι...
1: Τι μόντα είναι αυτή τώρα.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός όταν έχει χρειαστεί τελευταία στιγμή τη δουλεύει τις ιδιωτικές πτήσεις. Δηλαδή και με τον Μαρσέλο θυμίζω και έρθει με τέτοια. Και έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα, είναι πολύ πιθανό να ξανασυμβεί αυτό γιατί όλα πάνε για το τέλος.
2: Διονύση, τα λεφτά δεν ήταν το πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω στο θέμα αυτό. Ήταν η βούληση του παίκτη, το λέω καλά.
0: Η βούληση του παίκτη, εντάξει, ο παίκτη δεν
2: έχει αλλάξει αυτή.
0: Ο παίκτη δεν ήταν, άκου να δει κάτι. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις κάνει ένα μασάζ. Πώς να το κάνουμε τώρα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα ήθελε να έχει μπει στο Champions League. Θες να το πω και διαφορετικά. Ο Ολυμπιακός έχει ένα όπλο αυτή τη στιγμή, με βάση τουλάχιστον αυτά που βγαίνουν και από το εξωτερικό όσον αφορά τα ranking, όλα αυτά. Αν ο Ολυμπιακός πάρει το πρωτάθλημα αυτό στην Ελλάδα, είναι πολύ πιθανό του χρόνου να είναι στο Champions League. Για μένα, σε ένα παίκτη που θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό, του δίνει μια προοπτική να πάω να πάρω ένα πρωτάθλημα και να είμαι χωρίς προκριματικά στο Champions League του χρόνου. Όλοι γουστάρουν να παίζουν εκεί.
2: Το έτσι. Οποίο λογικά δεν θα πετύχει η Νότιχαμ. Έτσι. Να, ας πούμε, ένα υπέρ.
0: Ναι, η Νότιχαμ πέρσι ήταν στην Ευρώπη. Φέτος δεν είναι.
2: Ναι. Και Champions League λογικά δεν θα είναι.
0: Είναι μια ομάδα η οποία δύσκολα δείχνει ότι και φέτος θα πάει να μπει σε εξάδα, εφτάδα στην Αγγλία.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ξεκινήσει με δύο αποτελέσματα. Πήρε ένα βαθμό προχθές στη Λίβερπουλ. Είχε την εντός έδρας νωρίτερα από τη Λίτζ. Δηλαδή, να σου πω ότι εκεί είναι θέμα μασάζ.
2: Αν η Μπενφίκα δίνει τα λεφτά όμως αυτά, για δεν ξέρω αν τα δίνει.
0: Νομίζω ότι η Μπενφίκα τη βλέπει καλύτερα για πολλούς λόγους. Δεν είναι και κακό να το παραδεχθούμε αυτό. Έτσι, δηλαδή, καταρχήν, ο ίδιος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού το επισήμανε. Δεν θα πούμε. Δηλαδή, εγώ στο μυαλό του οπαδού που βλέπει εδώ και μας παρακολουθεί, ο Ολυμπιακός μπορεί να είναι νούμερο ένα ομάδα στον κόσμο και να μην μπορεί να βλέπει καμία άλλη ομάδα οποιοδήποτε παίκτη μπορεί να γίνεται. Πρόταση. Έτσι. Τώρα. Ο Ολυμπιακός έχει λοιπόν.
2: Μια απάντηση σε ένα φίλο.
0: Ναι.
2: Ναι, λέω είτε η Νότιχαμ είτε ο Ολυμπιακός. Εγώ δεν το ξεχωρίζω. Ο κύριος Μαρινάκης είναι υπεύθυνος για τα δύο. Δεν έχει θέμα να τα δώσει ή το ένας να λέει το άλλος. Δεν ξέρω πώς θα γίνει το deal τα λεφτά.
0: Το
2: πρόβλημα
0: σενάριο,
2: είναι η βούληση του παίκτη, αδερφέ.
0: Το ιδανικό σενάριο τον πάρει ο Ολυμπιακός απευθείας τον παίκτη.
2: Ναι, έχουμε
0: μια πληρώση παραπάνω από 16.
1: Συγγνώμη, πριν από λίγες μέρες ο Ολυμπιακός απευθείας δεν πήγε να τα δώσει.
0: Ναι, απευθείας πήγε να τον πάρει. Ουσιαστικά.
2: Στο μήνυμα απαντάω, κατάλαβα.
0: Υπάρχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις. Το σκέφτεται και το ξανασκέφτεται το παίκτη. Εγώ όσο βλέπω όλη αυτή την ατμόσφαιρα λοιπόν, δεν μπορώ να στηριχθώ μόνο εκεί. Ναι. Ο Ολυμπιακός τι έχει κάνει, έχει απλά ξεκλειδώσει την ιστορία που θα έπρεπε να τρέχει να την κάνει σήμερα π.χ. με τον Ζώτα Σίλβα να κάνει μεταγραφή στον Ολυμπιακό και να έχει μία θέση ιδανικού ακόμα από την Νότιχαμ. Ναι. Είναι ένα βασικό όπλο αυτό. Είτε αυτό είναι ο Πουέρτα, είτε είναι όπως έγραψαν στην Αγγλία, ο Ντομίνγκες που δεν είναι και στην πρώτη γραμμή του Γκλάστερ στην Νότιχαμ. Ναι. Λέω. Δεν λέω ότι θα έρθει ο Πουέρτα, θα έρθει ο Ντομίνγκες. Έτσι απλά λέω ότι κάποιος θα έρθει πάντως. Ο Ολυμπιακός κάθε θα πάρει. Αυτή είναι η άποψή του. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει διαψεύσει σήμερα ο Ολυμπιακός για τον Βάργκας και τον Χιλ. Για τον Χιλ έχουμε πει ότι παρότι είναι ένας παίκτης που αρέσει τον προπονητή, όπως είχε επισημάνει από την πρώτη εκπομπή στην επιστροφή μας στη δράση ο Βασίλης Μυρότσος, οι αριθμοί του είναι αυτοί οι οποίοι προβληματίζουν. Δηλαδή δεν έχει τα τρελά.
1: Δεν έχει γκολ, δεν έχει ασίστ, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: εξτρέμ είναι ήταν, πολύ χαμηλά.
0: Ήταν και λίγο επιρρεπή στου τραυματισμού πέρυσι. Τέλο πάντων, υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Και ο ίδιος πάντως είναι στην Τζιρόνα, είναι στη γενιά Ουναή και λοιπόν δυνάμεων, οι οποίοι προσπαθούν έστω και τελευταία μέρα να απεμπλακούν από μια ομάδα η οποία συνεχίζει στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα στόχος του Ολυμπιακού για εξτρέμ και εκεί που έχει εστιάσει και ο πιο εφικτός για να την κάνει τη δουλειά ακόμη και απόψε είναι ο Πάμπλο Γκαρσία της Μπέτης. Αυτός δηλαδή βλέπω ότι είναι η πιο εφικτή περίπτωση. Ένας νεαρός 20-21 εξτρέμ, ο οποίος παίζει βασικός. Φέτος δηλαδή με την Πέτση έχει παίξει τρία μάτς και βάλει ένα γκολ στο πρωτάθλημα. Το θέμα βγήκε πριν τρεις μέρες από την Ισπανία. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια πρόταση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ για το 70% μάλιστα των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δείχνει ο επικρατέστος ο Ολυμπιακός αποφασίσει να προχωρήσει. Από τη στιγμή που διαψεύδει δηλαδή, το Χιλ και τον Βάργκας, δείχνει ότι έχει εστιάσει σε αυτή την περίπτωση. Και θεωρώ πολύ πιθανό δηλαδή, ακόμη και τις επόμενες ώρες, να μπορέσει να την κλειδώσει αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, θετικό
2: δεν είναι συχνά όνομα αυτός.
0: Ναι.
2: Για σένα λέω, δεν δίνει συχνά όνομα.
0: Εντάξει, φίλε.
2: Για να λες αυτόν τώρα, μάλλον δεν είναι και κοντά κιόλας.
0: Όχι, λέω ότι είναι ο πιο εφικτός στόχος αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, μπορεί να τραπεί. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Τώρα που έγινε και με τον Ντοντό, γιατί κάποιοι θα νομίζουν ότι τρελαθήκαμε ή τρελάθηκαν στην Ιταλία. Προφανέστατα, ενώ είχε έρθει στην Ελλάδα ο Πέντερσεν, κάποιος έστειλε το μήνυμα ότι ο Ντοντό είναι θετικός στο να έρθει στον Ολυμπιακό. Δεν προχώρησαν όμως οι επαφές τόσο όσο παρουσιάστηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής. Και είναι και λίγο άδικο και στον Πέντερσεν. Υπήρχε ακόμα και το σενάριο. Το πιστεύουν πολύ, ακόμα και τελευταία στιγμή. Να πάρει ο Ολυμπιακός τον Ντό, να φύγει ο Μπρούνο και ο Πέντερσεν να βοηθάει τον. Πέστε τον Τικνιζάν αριστερά. Επειδή παίζει και αριστερό μπακ ο Πέντερσεν.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Το ακούω. Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι μια εικόνα που πλέον ο χρόνος πιέζει απίστευτα. Από ό,τι γνωρίζω, από το πρωί οι άνθρωποι του Ολυμπιακού είναι στις επάλξεις. Θα γίνει το κλασικό μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, μια ώρα μετά και την Πέμπτη, τα ξημερώματα που δηλώνεται και η λίστα. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει και μάτς την Τετάρτη το βράδυ. Παίζει στην Λάρισα με την ΑΕΛ. Έτσι. Και σίγουρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό είναι ο στόχος να έρθει ο Πουέρτα και ο Γκαρσία. Δηλαδή θα έκλεινε ιδανικά αν αυτοί οι δύο ήταν οι δύο τελευταίες μεταγραφές του Ολυμπιακού. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει πίεση και για το θέμα του Ζέλσον Μαρτίνς από τους Ρώσους που θα εξαντλήσουν οι πιθανότητες στο τέλος να πάρουν τον Ζέλσον Μαρτίνς.
2: Αν φύγει, παίρνει δεύτερο.
0: Δεν το παίρνω, δεν το υπόσχομαι εγώ όπως είναι αυτή τη στιγμή.
2: Δεν λέω εσύ να πάρεις,
0: λέω. Αλλά... Δεν ξέρω τι προλαβαίνεις να πάρεις αυτή τη στιγμή. Δεν ας πω, δηλαδή υπάρχουν διάφοροι που θεωρούν ότι μια λίστα μπορούσε να είναι ποντένσε, ξανά. Δεν μου προκύπτει από κάπου.
2: Αν φύγει ο Ζέλσον, λέμε πάλι.
0: Ναι, για ποντένσε αυτή τη στιγμή. Ο Ζέλσον δείχνει, σας είπα, δεν είναι παράλογο. Πάει να πάρει ένα συμβόλαιο, παίρνει πάνω από 1,5 εκατομμύριο από τον Ολυμπιακό, λίγο πιο πάνω από 1,5 εκατομμύριο και πάει με μπόνους να του δώσουν 3 ευρώ. Δεν είναι παράλογο να τρελαθεί. Αλλά έχει σημασία τι πώς γίνεται. Έχει ένα συμβόλαιο, δεσμεύεται. Ο Ζέλσον Μαρτίνς είναι από τους αγαπημένους παίκτες του Μεντιλίμπαρ αυτή τη στιγμή που το συζητάμε.
2: Βασικά.
0: Υπάρχουν συμβόλαια όπως του Γιάρεμτσου που δεν έχει λυθεί. Λέμε όλοι ότι το θεωρούμε σίγουρο θα πάει στη Λιόν. Ακόμη δεν έχει δοθεί οριστική εξέλιξη στο θέμα του. Και υπάρχει και φωτιά, προφανέστατα και με το θέμα του Ροντινέη. Και αρκετοί εκτιμούν ότι και στο τέλος μπορεί να υπάρχουν και ζητήματα και εκπλήξεις που μπορεί να έχουν να κάνουν είτε αφορά στον Τσικίνιο, είτε αφορά στον Ντάνι Γκαρθία για παράδειγμα. Ο Ντάνι Γκαρθία αυτή τη στιγμή δεν είναι πόντι με το μέρος του. Ο Σιπιόνι μπήκε και έπαιξε δύο παιχνίδια. Εκεί που ήταν να πάει ιδανικός, δείχνει ότι εγώ είμαι εδώ και θα βοηθήσω. Είδαμε ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν τον έβαλε τον Ντάνι Γκαρθία, που είναι και δικός του παίκτης στην τελική. Δεν ξέρω τι μπορεί να βρει ο Ντάνι Γκαρθία αυτή τη στιγμή, στην Ισπανία προφανώς, για να πάει δηλαδή σε τέτοιο στυλ. Αλλά αν δεν είναι εδώ, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά στο κομμάτι της λίστας, για την οποία την Τετάρτη νομίζω θα είμαστε σε πολύ έτσι, καλή θέση για να μπορέσουμε να δώσουμε κάποια πράγματα περισσότερα. Και στη λογική ότι μέχρι αύριο το βράδυ θα έχουν προχωρήσει και οι τελευταίες κινήσεις του Ολυμπιακού όσον αφορά στις μεταγραφές. Το βλέπετε, όλοι θέλουν να τελειώσει αυτή η ιστορία και μέσα στον Ολυμπιακό. Είναι ένα καλοκαίρι το οποίο.
2: Αλίμονο, Διονύση μου, αν δεν ήθελε να τελειώσει φέτος αυτή η ιστορία, δεν έχει πάει.
0: Και τα βλέπω και κοινά, Βασίλη.
2: Και τους έχει, φαντάζομαι, και στη διοίκηση ενοχλήσει αυτό το ότι δεν έχει πάει καλά φέτος.
0: Να τους έχει ενοχλήσει, είπαμε. Πήγαν και κάποιες αλλαγές. Το είχε ενοχλήσει.
2: Αλλά και ουσιαστικά.
0: Ήδη το επικοινώνησαν. Δεν είναι ότι το λέω εγώ και το θεωρεί ο κόσμος. Δηλαδή, γράφει εδώ ο κόσμος ότι δεν πάει καλά. Χάρηκα και την γνωριμία. Δεν λέμε ότι έχει άδικο ο κόσμος. Όταν η ίδια ομάδα το έχει αποδεχθεί. Και δεν είπε για τώρα. Η ομάδα μίλησε για τις τρεις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους. Ότι δεν έχει πάει καλά αυτό το έργο. Έτσι. Ένα Ολυμπιακό που παίρνει το κόμφερ στο 24, απλά εγώ δεν μπορώ να αποδεχθώ κιόλα. Δηλαδή, δεν ξέρω, στο δικό μου μυαλό βλέπω χθες ένα Ολυμπιακό να παίζει στην Τρίπολη. Είδα μια αλλαγή και χθες το ματς και με τον Ατρόμητο. Θέλω να είμαι δίκαιος.
2: Στον τρόπο που παίζει.
0: Βλέπω όμως και μια ομάδα η οποία κοιτάζει τον πάγκο, ρε φίλε, και έχει να βάλει. Δηλαδή, ένα προπονητή ο οποίο δηλαδή, πέρυσι έπιασα τον εαυτό μου να βλέπω τις συνθέσεις και να λέω τώρα τι να αλλάξει και να βάλει μέσα. Δεν υπήρχε σημείο αναφοράς, δηλαδή να πεις κάποιος να μπει και να παίξει και να σου άλλαξε κάποια πράγματα. Και αν κάνει και αυτές τις δύο μεταγραφές, δηλαδή πρώτα Θεός, νομίζω ότι και ο Μεντιλίμπαρ θα είναι πολύ πιο δύσκολο για τον ίδιο να το διαχειριστεί, γιατί όλοι οι παίκτες θέλουν να παίζουν. Αλλά βλέπουμε και μια φιλοσοφία που υπάρχει.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, συζητάγαμε, ρε φίλε, δηλαδή, να καταλάβουμε και τι θέλουμε.
2: Περίμενε, θα μου το πεις. Ναι. Περίμενε. Θέλω να κάνω τώρα το break για το Action 24, γιατί φτάνουμε στο όριο και δεν θέλω να αγχωθούμε στο τέλος. Δεν τελειώσαμε με Βερβέλ, ένα πεντάλεπτο ακόμα θα τον έχουμε. Στην αρχή στο YouTube και μετά και στο Action που θα επιστρέψουμε. Πάμε στο διάλειμμα μας.

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
4: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
6: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
7: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
4: Με θέση.
8: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
9: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
10: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
11: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
12: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
13: Παρέα θα είμαστε.
14: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του Athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του Athletico.gr.
1: The camera is a liar.
2: Grotesque.
1: It shows everything. It shows nothing.
3: I'm a broken man.
1: It reveals only what we want.
4: Hallelujah!
5: If you were editing this show, how would you tell this story?
1: Ο Άντωνι Πουρτέ σε άγνωστα μέρη.
6: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Λοιπόν, όλοι μαζί και πάλι, με Βερβελέ θα ολοκληρώσουμε. Θέλει να παίξει και ο Ρόκα. Ναι, η μία περίπτωση είναι ο Ρόκα. Ποιοι άλλοι είναι οι ενεργοί που είναι στα εξτρέμ που μπορούν να βοηθήσουν άμεσα? Η άλλη περίπτωση αυτή που θα πάρει τώρα, ένας ακόμα, μάλιστα.
8: Εντάξει, βλέπουμε και το Φορτούνι να τον βάζει στα άκρα.
7: Φορτούνι στα άκρα.
8: Θες εδώ τον Τζικίνιο εγώ να πηγαίνει δεξιά. Στο παιχνίδι, δηλαδή.
7: Μου έκανε εντύπωση, εξαφανισμένος όμως ήταν.
8: Εντάξει, εξαφανισμένος, εγώ δεν τον έβαλε πάντως.
7: Τον έβαλε.
8: Εγώ δηλαδή, δεν πίστευα ότι θα τον βάλει στην Τρίπολη. Νομίζω δεν υπήρχε άνθρωπο να τον βλέπει και εντεκάδα στο πλαίσιο του ρεπορτάζ.
7: Το Ροντινέ δεν θα υπάρχει πλέον.
8: Εκεί πηγαίνει κάτι. Πάντως από το Ροντινέ δεν βγαίνει ότι εγώ είμαι φευγάτος. Να εξηγήσω λίγο το. Γιατί είδα, εντάξει, καταλαβαίνω τα δημοσιεύματα στη Βραζιλία και όλο αυτό. Σίγουρα η εξέλιξη μπορεί να φέρει το Ροντινέ σε αυτή την κατάσταση να κοπεί από τη λίστα. Την ευρωπαϊκή. Που δεν είναι μακριά.
7: Ναι.
8: Σαν γεγονός. Mm-hmm. Δηλαδή, να σου πω, αν ο Ολυμπιακός παίρνει ένα δεξιμπακ, τον Μπέντερσεν, με στόχο να σου είναι και εργαλείο αν χρειαστεί αριστερά. Δηλαδή, δεν αποκλείω στο τέλος.
9: Αφού εξτρέμ τον είχε κάνει το Ροντινέ. Mm.
8: Ναι,
9: τον νοιάζει και τον παίρνει μπακ.
8: Ναι, με αυτό λέγαμε ο Βασίλη. Έπεσε παγίδα Ροντινέ. Έπεσε παγίδα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να πάει. Δηλαδή, εγώ το έλεγα πέρυσι εκκλησία χρονιά και λέω: αν ξεκινήσει μια χρονιά με το Ροντινέ εξτρέμ, κάπου θα υπάρχει πρόβλημα. Και έπαιξε πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΜΕ και με το Ροντινέ εξτρέμ.
9: Ναι.
8: Και στο άλλα δύο παιχνίδια μετά έπαιξε μπακ. Και όταν έπαιξε μπακ, στο δεύτερο παιχνίδι τον γύρισε ταινία, ρε φίλε ο Τάντιτς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξαναλέω, δεν τον γύρισε ταινία ένα παιδί 18 χρονών 20 να τον σκάσει. Μπήκε κάποτε να παίξει με το Ζήνι να μάτσει και πέλε με την ΑΕΚ. Δεν τον ήξερε, δεν είχε κάνει ένα κακό μάτς. Έχει προσφέρει πολλά στον Ολυμπιακό. Αλλά κάποιες φορές, όταν είσαι μια ομάδα, θέλει και μια γενικότερη διαχείριση, θεωρώ, στο μυαλό σου. Λοιπόν.
7: Τελευταία φράση σου, Διονύση. Διάλεξε, θα πεις. Ας το Ροντινέ τώρα, δεν ενδιαφέρει για πολύ κόσμο, γιατί άλλωστε δεν είναι και ο παίκτης που θα κάνει
8: είμαι
7: διαφορά. Ποιος είναι αυτός που θα κάνει τη διαφορά και πότε περιμένουμε εξελίξεις? Ο Πουέρτα, για παράδειγμα.
8: Εντάξει, σίγουρα.
7: Μες τη μέρα.
8: Ο Πουέρτα θα κάνει. Ναι, που ώρα σε ώρα περιμένουμε εξελίξεις. Νομίζω στο βράδυ, τουλάχιστον μια περίπτωση θα έχει εξέλιξη. Πιστεύω οριστική.
7: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, περιμένουμε και γι' αυτό. Σταματάμε εδώ κάπου γιατί έχουμε πολλά να πούμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε άλλο εδώ να συζητήσουμε. Απλώς εγώ θα πω ένα
9: σήμερα
7: μεγάλο ευχαριστώ.
9: Σήμερα θέλαμε μια ώρα παραπάνω.
7: Σίγουρα, σίγουρα, έχεις δίκιο. Πολλά τα like. Πολλοί ο κόσμος που παραμένει μέσα. Θα τον καλέσουμε να είναι και αύριο μαζί μας εδώ. Ανακοινώσαμε δύο μεταγραφές. Κωνσταβάρας Αβραμίδης είναι μαζί μας πλέον στη μεγάλη οικογένεια του Αθλέτικο. Έχουμε να ανακοινώσουμε και άλλα πράγματα, κυρίες και κύριοι, στο πολύ κοντινό μέλλον.
9: Οπότε πολύ δυνατά. Πολύ
7: παραμένετε,
9: δυνατά.
7: Σωστά το λέει ο Βασίλης, πολύ δυνατά. Κύριοι, ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε αύριο μεσημεράκι. Και
8: πουλάτε κανέναν ή μόνο παίρνετε?
9: Μόνο παίρνουμε, δεν πουλάμε τίποτα.
8: Στο
7: δεν αφήνουμε αυτό. Κανένα.
9: Δεν πουλάμε τίποτα.
7: Όσοι γουστάρουν να είναι εδώ μαζί μας, φίλια.
9: Τέλος που χρόνο
7: τα λέμε, γεια.
8: Εγώ να πάω να το πω με τα γραφή τώρα.

0: you'd been here, chances are you would have seen things differently.
1: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη.
2: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
3: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
2: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
4: Capitalism can inform how we have sex.
2: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
5: It becomes more capitalistic.
2: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
6: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
7: Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από το να ξεκινάς την ημέρα σου ενημερωμένος.
8: Να ξέρεις τι να περιμένεις, να έχεις πλήρη εικόνα. Αυτό δεν είναι σημαντικό όπλο στα χέρια σου.
7: Είναι κρίσιμο να διαμορφώνεις εσύ τη δική σου άποψη.
8: Αυτό κάνουμε εδώ.
7: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
8: Θα είναι μια χρονιά γεμάτη γεγονότα. Εμείς θα είμαστε παντού, κάθε πρωί, μαζί με τους πρωταγωνιστές. Εδώ, στο Action 24.